Ακούγονται Stranglers, Golden Brown. Η ώρα έχει πάει 3 και 4 πρώτα λεπτά. Είστε στο Mega News 104,6. Για αν θέλετε να μάθετε πρώτοι ή να μαθαίνετε πρώτοι τι γίνεται στη χώρα αλλά και εκτός χώρας, γιατί συμβαίνουν πάρα πολλά. Είμαι ο Δημήτρης Καραστεφανής και θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 6 το πρωί. Μαζί μου είναι η Ευαγγελία Κοβέου στη ρύθμιση του ήχου αλλά και στην επιλογή της μουσικής. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, είμαστε στο 211-016-1046. Αν θέλετε να μας στείλετε κάποιο μήνυμα στο Viber ή στο WhatsApp στο 69-81-04-1046 ή meganews104,6. Αν θέλετε να μας στείλετε κάποιο mail, γράφετε studio@meganews1046.gr.

Η ώρα της κρίσης από ό,τι φαίνεται φτάνει για τα ακριβή αίτια θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Στις αρχές της εβδομάδας, μέχρι την Τετάρτη ίσως, αναμένονται οι οριστικές απαντήσεις από τα εξειδικευμένα εργαστήρια για τις τοξικολογικές εξετάσεις και ίσως το τέλος της εβδομάδας οι ιστολογικές εξετάσεις, και πλέον θα δείξουν και θα αποκαλυφθούν επισήμως οι ουσίες που χορήγησε η 56χρονη γιατρός στον δημοφιλή καλλιτέχνη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο διαμέρισμα της εισόδου Καρνεάδου. Αν επιβεβαιωθούν τα πρώτα ευρήματα σύμφωνα με τα οποία χορηγήθηκε αυτό το επικίνδυνο κοκτέιλ μηδοζολάμης και μηδαζολάμης, να το πω και σωστά, και προποφόλης, προκειμένου να επιτευχθεί η μέθη που επιδίωκε ο γιατρός, τότε ίσως κρύβεται και η απάντηση στο τι οδήγησε στον θάνατο τον Γιώργο Μαζονάκη.

56χρονοι γιατρός φέρεται να ζητά να ερευνηθούν τα φάρμακα που τυχόν είχε στο σπίτι του ο Γιώργος Μαζωνάκης. Μια κίνηση που εντάσσεται στο πλαίσιο προσπάθειας να υποστηρίξει ότι δεν του χορήγησε εκείνη όλες τις ουσίες.

Στο πλαίσιο αυτό, ενδεχομένως να εντάσσεται και η αναζήτηση που έκανε στο AI την ημέρα θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, αν δηλαδή η προποφόλη δίνεται και ως χάπι. Μια ισχυρή αναισθητική ουσία που δεν έχει αντίδοτο, η οποία φαίνεται πως χορηγήθηκε σε συνδυασμό με την μηδαζολάμη. Όσο όμως οι δύο γιατροί προσπαθούσαν να βρουν τρόπο για να καλύψουν τα ίχνη τους, χάθηκε πάρα πολύς πολύτιμος χρόνος με την αδράνειά τους και τα ολέθρια λάθη τους να στερούν από τον Γιώργο Μαζονάκη την ευκαιρία να ζήσει.

Οι δύο προφυλακισμένοι γιατροί που πλέον ακολουθούν διαφορετική υπερασπιστική γραμμή συναντήθηκαν και πάλι το Σαββατοκυριακό, το Σάββατο πιο συγκεκριμένα, στις φυλακές Κορυδαλλού. Επί δύο ώρες συζήτησαν σε ήρεμο κλίμα για τις επόμενες κινήσεις τους και μην ξεχνάμε ότι ο γιατρός άλλωστε περιμένει την ολοκλήρωση των καταθέσεων αλλά και τον πόρισμα των τοξικολογικών εξετάσεων προκειμένου να υποβάλει αίτημα αποφυλάκησης με βραχιολάκι.

Οι απολογίες συνεχίζονται και να σας πω ότι η διαδικασία για τον Φίλιππο Καμπούρη και τους υπόλοιπους 11 συλληφθέντες ξεκίνησε στις 9 το πρωί. Εκκρεμούν νομίζω άλλη μία ή δύο απολογίες. Μιλάμε για ότι είναι μαραθώνιες και υπάρχει αλληλομετατόπιση των ευθυνών και αντιλαμβάνεστε ότι ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του αρνήθηκαν τις κατηγορίες για τις εικονικές εταιρείες και τη μη απόδοση ασφαλιστικών εισφορών και φέρεται να υποστήριξαν ότι τη λογιστική και φορολογική διαχείριση των επιχειρήσεων είχαν αναλάβει οι αρμόδιοι λογιστές. Και αυτό που μάθαμε, σύμφωνα πάντα με πληροφορίες, έτσι, ισχυρίστηκε ότι ουδέποτε είχα ως αντικείμενο εργασία στη λογιστική ή φορολογική διαχείριση των εταιριών, ούτε αποφάσισα για την καταβολή ή μη των ασφαλιστικών εισφορών. Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η σύζυγός του και παρέμεινε 3 ώρες μέσα ο Φίλιππος Καμπούρης μέσα στον ανακριτικό, στον ανακριτή ουσιαστικά, ενώ η σύζυγός του λιγότερο ή μάλλον λίγο περισσότερο από 1 ώρα.

Από την πλευρά τους οι κατηγορούμενοι λογιστές απολογήθηκαν πρώτοι και αρνήθηκαν την εμπλοκή τους στην οργάνωση, επικαλούμενοι τον επαγγελματικό τους ρόλο, ενώ ένας εξ αυτών υποστήριξε ότι είχε διακόψει τη συνεργασία με τον Φίλιππο Καμπούρη από το 24 λόγω φιλών προς το λογιστικό του γραφείο. Ο άλλος λογιστής υποστήριξε ότι ζητούσε επανειλημμένα απαραίτητα παραστατικά για τις κινήσεις των λογαριασμών και την κατάρτιση των φορολογικών δηλώσεων. Πάντως, αυτό που λένε μέχρι αυτήν την ώρα είναι ότι θα αργήσει λίγο παραπάνω. Θυμάστε και με την άλλη περίπτωση που είχαμε πρόσφατα με τους γιατρούς, είχαν τελειώσει γύρω στις 5 το πρωί από τις 10 η ώρα το πρωί που βρίσκονταν, μόνο που εδώ είναι 11 άτομα ενώ την προηγούμενη φορά ήταν μόλις 2.

Η δημόσια διαμάχη της Άννας Βύση με τον Νίκο Καρβέλα τράβηξαν αποφευκτά το ενδιαφέρον των φοροελεκτικών μηχανισμών, καθώς συναυλιακές διοργανώσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, εταιρικές πληρωμές και εισοδήματα της Άννας Βύση και του Νίκου Καρβέλα βρίσκονται σύμφωνα με πληροφορίες στο επίκεντρο των διασταυρώσεων της ΑΔΕ. Για αρχή εξετάζεται η ΙΚΕ που διοργάνωσε τις δύο συναυλίες της Άννας Βύση στο Παναθηναϊκό Στάδιο και καθώς φέρεται να μην είχε δηλώσει 80.000 ευρώ. Παράλληλα, διερευνώνται τιμολόγια κυπριακών και αγγλικών εταιριών που φέρονται επίσης να συνδέονται με την τραγουδίστρια. Οι αμοιβές τους αφορούσαν τις εμφανίσεις της απόλυτης Ελληνίδα Σταρ στο Καλλιμάρμαρο και την ευρωπαϊκή περιοδία, ενώ εξετάζεται ενδεχόμενη πάντα, έτσι, δεν υφίσταται, ενδεχόμενη φοροδιαφυγή, δεν υφίσταται, αυτό δεν το ξέρουμε, αλλά σύμφωνα με τις πληροφορίες φαίνεται ότι έχουν όλα, είναι καθαρά, αλλά πρέπει όλα τα στελέχη της ΑΔΕ να τα κοιτάξουν. Ας ακούσουμε το ρεπορτάζ που έπαιξε στο Δελτίο Ειδήσεων του Μέγκα.

0: το εκρηκτικό διαζύγιο της Άννας Βύση με τον Νίκο Καρβέλα, έπειτα από μισό αιώνα κοινής δημιουργικής πορείας και επιτυχιών, άνοιξε τον ασκό του αιώλου για τους δύο καλλιτέχνες. Τελικά αυτή η κόντρα στην πόρτα της ΑΔΕ οδηγεί, αφού με τα υπέρογκα οικονομικά ποσά που αναφέρθηκαν στη δημόσια συζήτηση, οι ελεγκτές έστρεψαν το βλέμμα τους στην υπόθεση και πλέον ξεσκονίζουν οικονομικές συμφωνίες και συμβάσεις. Με κατατρέχουν, με εξουσιάζουν, φρικιά και δαίμονες, πίσω μου τρέχουν και με προστάζουν. Στο μικροσκόπιο έχουν μπει τα πάντα για τη συναυλία στο ΟΑΚΑ. Τιμολόγια παραγωγής, έσοδα και έξοδα, πληρωμές συντελεστών αλλά και τα οικονομικά της εταιρείας παραγωγής. Στον τελικό απολογισμό το ταμείο της συναυλίας φαίνεται να είναι μείον, κάτι που ερευνάται ενδελεχώς. Το κόστος φέρεται να έφτασε τα 10 εκατομμύρια ευρώ, τα έσοδα στα 7 εκατομμύρια. Γεγονός που προκάλεσε ζημία 3 εκατομμυρίων ευρώ. Μη μου πάθεις τίποτα, γιατί δεν τα έχει νόημα. Άλλο να συνεχίσω. Στις ανακοινώσεις που εξέδωσαν η Άννα Βύση και ο Νίκος Καρβέλας, αναφέρεται ότι ο συνθέτης ζήτησε 1,5 εκατομμύριο για τη συναυλία στο ΆΚΑ και ότι έλαβε δάνειο 500.000 ευρώ από τον Γιάννη Κούστα. Ο ίδιος υποστήριξε ότι έλαβε 250.000 ευρώ ως προκαταβολή για τα πνευματικά δικαιώματα και διαψεύδει για το δάνειο. Για το δάνειο ερευνάται και αν στην περίπτωση που το έλαβε ο Νίκος Καρβέλας έχει αποδοθεί από τον ίδιο ο φόρος 3,6% επί του συνολικού ποσού.
1: Όταν υπάρχει ένα τέτοιο δανεισμός, υπάρχει και μία σύμβαση μεταξύ των μελών που ορίζει τους όρους, γενικά όλη τη διαδικασία. Εκεί λοιπόν υπάρχει έρευνα να δούμε αν έχει αποδοθεί το τέλος του 3,6, εάν υπήρχαν τα χρήματα αυτά και μπορούσε κάλλιστα κάποιος να τα δανείσει και τρίτον, αν υπάρχει αυτή η σύμβαση.
0: Στον έλεγχο της ΑΔΕ έχει μπει και η εκπρόθεσμη φορολογική δήλωση του Νίκου Καρβέλα, στην οποία δήλωσε εισοδήματα 850.000 ευρώ, ενώ ο έλεγχος έχει διευρυνθεί και στις τελευταίες μεγάλες εμφανίσεις της Άννας Βύση. Εταιρεία που διοργάνωσε τις δύο συναυλίες της στο Καλλιμάρμαρο δεν δήλωσε ΦΠΑ αξίας 80.000 ευρώ, ενώ εταιρείες που είχαν αναλάβει την ευρωπαϊκή της περιοδία σε Γερμανία, Γαλλία, Ολλανδία και Βέλγιο δεν είχαν δηλώσει ΦΠΑ άνω των 50.000 ευρώ. Στο μικροσκόπιο έχουν μπει και εταιρείες που φέρονται να είναι συμφερόντων της Άννας Βύση με έδρα την Αγγλία και την Κύπρο για το ενδεχόμενο φοροδιαφυγής.
2: Η Άννα Βύση είναι 100% εντάξει με τις φορολογικές της δηλώσεις.
1: Μπορεί να τα πούν μεταξύ τους, αλλά η ΑΔΕ πλέον έχει αναλάβει ένα έργο. Είναι αυτό που ο σοφός μας λαός εδώ και πάρα πολλά χρόνια λέει ότι βάλαμε τα χέρια.
0: Μια καλλιτεχνική σχέση χρόνων φαίνεται σύμφωνα με τους ίδιους τους πρωταγωνιστές πως έληξε. Αλλά ο οικονομικός έλεγχος μόλις ξεκίνησε.

Καλό ξημέρωμα, καλό ξημέρωμα σε όλους. Είστε στο Mega News 104,6. Είμαι ο Δημήτρης Χαραστεφανής και θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 6 το πρωί. Στη ρύθμιση του ήχου αλλά και στην επιλογή της μουσικής είναι η Ευαγγελία Κοβέου. Αν θέλετε να μας στείλετε κάποιο μήνυμα για να μας πείτε πού είστε, αν βρέχει στην περιοχή σας, αν έχετε δει κάτι το οποίο σας προβληματίζει, είμαστε στο 69-81-04-10-46 ή Mega News 104,6, για να μας στείλετε μήνυμα στο Viber και στο WhatsApp. Αν θέλετε να μας στείλετε κάποιο mail, μπορείτε να γράψετε studio@meganews1046.gr, ενώ αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω τηλεφώνου 211-016-1046. Μην το ξεχνάτε, είστε τα μάτια και τα αυτιά μας, κυρίως τη νύχτα.

0: μεγαλώνει και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.
1: Το πρωί χθες της Κυριακής μάθαμε λοιπόν ότι έφυγε ένα κορίτσι 20 χρονών στη Θεσσαλονίκη μετά από χρήση ναρκωτικών ουσιών μέσα σε ένα μαγαζί, σε ένα πολυχώρο, σε ένα πάρτι. Για το συγκεκριμένο θέμα έχει συλληφθεί ένας 20χρονος φίλος, ο φίλος της και το κορίτσι 20 ετών. Κατανάλωσαν μαζί ναρκωτικά. Σε βάρος του ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη για θανατηφόρα έκθεση, ενώ διώκεται επιπλέον για προμήθεια, κατοχή και χρήση ναρκωτικών σε βαθμό πλημελήματος. Τώρα, σύμφωνα με την αστυνομία, ο 20χρονος και το 20χρονο κορίτσι βρέθηκαν τα ξημερώματα στο κατάστημα αυτό που σας είπα που γινόταν αυτό το πάρτι και εκεί προμηθεύθηκαν από άγνωστο ποσότητα ναρκωτικής ουσίας MDMA. Το MDMA είναι το έκσταση, έτσι. Την οποία έκαναν χρήση με αποτέλεσμα η νεαρή μέσα σε ελάχιστα λεπτά να χάσει τις αισθήσεις της και να μεταφερθεί σε νοσοκομείο της πόλης όπου άφησε την τελευταία της πνοή. Ο 20χρονος παραπέμφθηκε να απολογηθεί στην πέμπτη ανακρίτρια από την οποία ζήτησε και έλαβε προθεσμία να απολογηθεί την τρίτη που μας έρχεται αύριο. Παραμένει σε κράτηση, παραμένει υποκράτηση μέχρι τότε. Ο 20χρονος αλλάζει συνεχώς τους ισχυρισμούς του σχετικά με το περιστατικό που οδήγησε στο θάνατο το κορίτσι αυτό. Το MDMA, επειδή έχω αρχίσει και τρελαίνομαι πάρα πολύ, να σας πω μόνο ότι υπάρχουν τουλάχιστον 1000 συνθετικά ναρκωτικά ανά την Ευρώπη, έτσι, και στη χώρα μας έχουν αρχίσει και έρχονται όλο και περισσότερα. Το MDMA είναι μια συνθετική ναρκωτική ουσία, γνωστή και ως έκσταση, έτσι, που επηρεάζει τη λειτουργία του εγκεφάλου. Έχει διεγερτική δράση και μπορεί να προκαλέσει έντονη εφορία, αυξημένη ενέργεια και αίσθημα οικειότητας με τους άλλους και κυκλοφορεί σε μορφή χαπιών. Στοιχίζει από 20 έως 60 αναγραμμάριο με μορφή κρυστάλλου ή σκόνης ή σε μορφή χαπιών και εκεί κυμαίνεται η τιμή 5 έως 15. Στα στέκια κυκλοφορούν τα συγκεκριμένα σε μορφή χαπιών. Την ίδια ώρα υπάρχει και ένα άλλο που λέγεται σίσα, που το λένε ουσιαστικά την κοκαίνη των φτωχών και η σύνθεσή του είναι από μπαταρία, λάδια μηχανής, ενόπνευμα και χλωρίνη και πωλείται 1 έως 3 ευρώ. Οι αστυνομικοί κάνουν συνεχώς έρευνες, συνεχώς, να το πω, πεσήματα στα στέκια νεολαίας και έχουν βγάλει πάρα πολλές υποθέσεις. Αλλά είναι τόσοι πολλοί αυτοί που διακινούν, ρε παιδιά. Είναι τόσοι πολλοί αυτοί που διακινούν. Τι είναι αυτό το πράγμα? Γιατί να φεύγει έτσι ο κόσμος? Γιατί? Με έχει πιάσει τρέλα από το πρωί που το έμαθα και το λέω γιατί προσπαθώ να βρω στοιχεία, βρήκα στοιχεία, αλλά καλό θα είναι να μην τα λέμε, γιατί απλώς πρέπει να απομονώσουμε κάποιους ανθρώπους και να βοηθήσουμε και την αστυνομία, γιατί η αστυνομία σε αυτό το κομμάτι κάνει τη δουλειά της συνεχώς με έρευνες, ελέγχους. 1000 συνθετικά χάπια, 1000 διαφορετικά κυκλοφορούν σε όλη την Ευρώπη. Δηλαδή είναι τρέλα.

Νομίζω ότι είναι η ώρα να διαβάσουμε το πρωτοσέλιδο των νέων που έχω μπροστά μου, καθώς στο δημόσιο τα δύο μεγάλα αγκάθια στις προσλήψεις του ΑΣΕΠ. Το πρόβλημα με τις καθυστερήσεις στους διορισμούς και οι αρνήσεις των επιτυχόντων να τις αποδεχθούν. Πού εντοπίζεται η βασική αιτία αυτής της τάσης και σε ποιους κλάδους υπάρχουν οι περισσότερες αρνήσεις. Τι δηλώνουν στα νέα στελέχη της ΑΔΔ και τι προκύπτει από τη συνάντηση με τον πρόεδρο του ΑΣΕΠ. Ακούγοντας πλασέμπο είναι ό,τι καλύτερο, έτσι, τέτοια ώρα. Κτηματολόγιο, αν έγινε λάθος στα όρια. Οδηγός με ρωτής απαντήσεις για να αποφύγετε τα μπλεξίματα. Τι γίνεται αν επηρεάζουν όμορφη ιδιοκτησία, πως επιβάλλεται αίτηση διόρθωσης γεωμετρικών στοιχείων και πότε ασκείται προσφυγή και τι πρέπει να ξέρει ο ιδιοκτήτης.

Σκληρό πόκερ. Τριπλή πίεση από τον Τραμπ στον Ζελένσκι. Εισάγει αργό από τη Μοσχά, ανακοινώνει ενεργειακή ανακοχή στο Κίεβο και απαιτεί αλλαγή του Ζελένσκι. Οι αριθμοί και τα χρονοδιαγράμματα που ανακοίνωσε ο Τραμπ, οι ποσότητες που θα διαθέσει η Μόσχα στην αγορά, και μιλάμε για 3 εκατομμύρια τόνους.

Πίσω από το 25% ένα πύχης που προκαλεί παρενέργειες, γιατί ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποφάσισε το ποσοστό εξόδου στο πολιτικό παρασκήνιο όταν ο Τσίπρας πάει στην Κρήτη άρων-άρων. Πώς ζυγίζει η Αθήνα τώρα τα 12 ναυτικά μίλια.

Διονύσης Χαριτόπουλος, 1947-2026. Μεγάλωσα στην εποχή της μεγάλης ανέχειας. Τι είχε πει στο Δημήτρη Μανιάτη στην τελευταία συνέντευξή του που δημοσιεύθηκε στα νέα. Και λόγω των Χούθη, δεύτερο μέτωπο από τις Ηνωμένες Πολιτείες των Περσικό, ενώ στο ένθετο ομάδα ΑΕΚ έχει ηθικό εν ώψη Σαχτάρ. Λίβερπουλ Μάντσεστερ Σίτι 0-3, απάντηση στα συνθήματα των κόκκινων. Μπάσκετ, ξύπνησε ο Άρης, νίκες για Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. Και ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0. Με ψυχή και πάθος του έσπασε το αίτητο.

και για εμάς που μας ακούτε από την Αθήνα και πιο συγκεκριμένα από το κέντρο, από την Γκράβα, να σας πω ότι θα παραμείνουν κλειστές οι σχολικές μονάδες της Γκράβας με απόφαση, νέα απόφαση του Δημάρχου Χάρη Δούκα, καθώς συνεχίζεται η διερεύνηση για την οσμή αερίου που είχε αναφερθεί στο σχολικό συγκρότημα. Κατά τη διάρκεια του τελευταίου τριημέρου πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένοι έλεγχοι στο δίκτυο φυσικού αερίου από την αρμόδια εταιρεία Παρουσία Τεχνικών του Δήμου Αθηναίων. Το πρώτο πόρισμα αναμένεται να παραδοθεί στη Δημοτική Αρχή αργά το βράδυ, όπως είχε ζητηθεί. Αλλά δεν έχει γίνει γνωστό, ή μάλλον έγινε γνωστό και αποφασίσαν να τα κλείσουν. Θα το δούμε. Αλλά την ίδια ώρα, σύμφωνα με τον Δήμαρχο Αθηναίων, δεν πραγματοποιήθηκε έλεγχος από κλιμάκιο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Και ίσως αυτό να ήθελε ο κύριος Δούκας, και γι' αυτό είπαν να μείνουν κλειστά. Όμως έκανε και μία δήλωση που λέει ότι η ασφάλεια των μαθητών και των εκπαιδευτικών είναι αδιαπραγμάτευτη και υπογράμμισε ότι η προτεραιότητα αποτελεί η ασφάλεια των μαθητών και των εργαζομένων, καλώντας παράλληλα τα αρμόδια υπουργεία και τους κρατικούς φορείς να προχωρήσουν άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες.

Και πάμε στην τρέλα που έγινε χθες το βράδυ, το βράδυ του Σαββάτου στην Θεσσαλονίκη. Ένας 45χρονος, επειδή είναι ένα βίντεο αυτό, εγώ θα προσπαθήσω να σας το περιγράψω, δηλαδή είναι απίστευτο και κάντε το εικόνα στο μυαλό σας. 45χρονος μπούκαρε με το αυτοκίνητό του σε ταβέρνα στη Δυτική Θεσσαλονίκη, τραυματίζοντας άτομα που έτρωγαν έξω στην αυλή της ταβέρνας. Και αυτό το βίντεο έπαιξε στα δελτία ειδήσεων, εννοείται, και κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μπήκε μέσα στην ταβέρνα, σταμάτησε στον τοίχο στην πόρτα, μέσα. Τρομακτικό, τρομακτικό, δηλαδή βλέπεις τους ανθρώπους που κάθονται αμέριμνοι και συζητούν με τους φίλους τους, τρώνε το φαγητό τους, και έρχεται το αυτοκίνητο στον Εύωσμο και βγήκε από την πορεία του και έσκασε μέσα στην ταβέρνα και έχει πάρει από κάτω 2-3 άτομα, ευτυχώς δεν τραυματίστηκαν σοβαρά, και ο τύπος ήταν τύφλα στο μεθύσι, τύφλα 0,70 είχε ουσιαστικά. Και την ίδια ώρα συνελήφθη μία 47χρονη γυναίκα πάλι στη Θεσσαλονίκη που τράκαρε περιπολικό. Η γυναίκα ήταν κανονικά, κινείται με το αυτοκίνητό της στην περιφερειακή οδό με κατεύθυνση τον δρόμο, με έναν άνθρωπο, πώς λέγεται ο δρόμος που πήγαινε. Και πήγε και έσκασε πάνω στο περιπολικό. Της πραγματοποιήθηκε βέβαια αλκοτέστ και η κυρία είχε πιει 1,04 με επιτρεπτό έτσι το όριο στο αλκοτέστ αυτό, έτσι, όχι στο αίμα, έτσι. Με 0,25 η κυρία είχε 1,04, που σημαίνει στον εκνεόμενο, καλά το είπα, εκνεόμενο αέρα, είναι εξαιρετικά επικίνδυνο, έτσι, μια επικίνδυνη συγκέντρωση αλκοόλ. Αρκεί να σας πω ότι αυτό μεταφράζεται σε 9-11 ποτά. Αυτή είναι η μετάφρασή του. Και ο κύριος μεταφράστηκε σε 8 ποτά, το 75 που είχε. Αλλά οι νομικές κυρώσεις ουσιαστικά είναι όταν υπάρχει το 1,05 στον αέρα, είναι σχεδόν τετραπλάσιο από το όριο, και αντιλαμβάνεστε το διοικητικό πρόστιμο, αν το θέτουμε έτσι, στα 60 είναι 1.200 ευρώ και αυτόματη αφαίρεση 6 μήνες το 0,60. Τώρα σε αυτό νομίζω ότι είναι κάτι παραπάνω, κάτι παραπάνω. Και αν θέλετε μπορώ να σας πω εντάχει ποια είναι τα πρόστιμα, γιατί 0,25 έως 0,40 στο αλκοτέστ το πρόστιμο είναι 200 ευρώ έως 350 και ακινητοποίηση του αυτοκινήτου και 5 βαθμοί ποινή, points, πώς λέγεται, point system. Από 0,40 έως 0,60 είναι 700 ευρώ πρόστιμο και ακινητοποίηση του οχήματος και ασφαίρεση της άδειας για 90 μέρες, ενώ από 60 και πάνω είναι 1.200 και αφαίρεση της άδειας για 6 μήνες καθώς και φυλάκιση 2 μηνών. Με αναστολή βέβαια, αλλά καταγράφεται, είστε υπότροπος. Αλλά 1,04. Τι γιόρταζαν. Πάρε ταξάκι, κυρία μου.

απόψε πάντα από 3,5 ως 4 λέμε ειδήσεις οι οποίες μας κάνουν τρομερή εντύπωση, γιατί αυτό που σας έλεγα και νωρίτερα με το ΕΠΑΛ της Πάτρας, θα ήθελα να σας πω ακριβώς τι γίνεται. 7 μήνες, δηλαδή την προηγούμενη χρονιά καλοκαίρι και τώρα ξεκινήσαν πάλι, έτσι, με φακούς. Φακούς. Λοιπόν, για απαράδεκτες συνθήκες διδασκαλίας κάνουν λόγο με επιστολή τους οι μαθητές του 7ου ΕΠΑΛ Πάτρας, καθώς όπως υποστηρίζουν, εξαιτίας βλάβης δεν υπάρχει φωτισμός. Βλάβης, έτσι, 7 μήνες. Και κάνουν μάθημα με τους φακούς των κινητών τους τηλεφώνων. Στην επιστολή που έστειλαν καταγγέλουν και λένε: είμαστε μαθητές της τρίτης τάξης του τομέα υγείας και πρόνοιας, ειδικότητα βοηθών νοσηλευτών του 7ου ΕΠΑΛ Πάτρας, και βρισκόμαστε στη δυσάρεστη θέση να καταγγείλουμε δημόσια μία απαράδεκτη κατάσταση που υπονομεύει το μέλλον και το πτυχίο μας. Εδώ και 7 ολόκληρους μήνες το εργαστήριο της ειδικότητάς μας παραμένει χωρίς φωτισμό λόγω τεχνικής βλάβης. Ως αποτέλεσμα, είναι αδύνατον να πραγματοποιηθούν οι υποχρεωτικές πρακτικές και εργαστηριακές ασκήσεις που απαιτούνται από το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών του Υπουργείου Παιδείας, όπως νοσηλευτικές παρεμβάσεις, χρήση προπλασμάτων, λήψη ζωτικών σημείων κτλ. Αντί για πρακτική εξάσκηση, αναγκαζόμαστε να κάνουμε θεωρία μόνο κατά τις ώρες του εργαστηρίου και με τους φακούς μας των κινητών μας τηλεφώνων. Και κάνουν απόγευμα, δεν κάνουν. Τα υπάλληλα έχουν νύχτα, έτσι, απόγευμα. Και τώρα που θα αλλάξει η ώρα στις 25 του μήνα, θα ανοιχτώ ένα τις 5.30 ώρα. Λοιπόν, το εργαστηριακό κέντρο εδώ έχει αποστείλει εδώ και καιρό επίσημη γραπτή αναφορά προς τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου. Ωστόσο, μέχρι και σήμερα κανένας δεν έχει εμφανιστεί να αποκαταστήσει μία τόσο απλή βλάβη. Βρισκόμαστε στη γάμα λυκείου, οι εξετάσεις πλησιάζουν και ο Δήμος, ο οποίος βάσει του νόμου έχει την αποκλειστική ευθύνη για τη συντήρηση των σχολικών κτηρίων, αδρανεί. Παράλληλα, βάσει της υπουργικής απόφασης, η εκπαιδευτική κοινότητα οφείλει να μεριμνήσει για την άμεση μεταφορά του μαθήματος σε εναλλακτικά φωτισμένο χώρο, κάτι που επίσης δεν έχει γίνει. Αρνούμαστε να αποφοιτήσουμε με ελλειπή εργαστηριακή επάρκεια, επειδή οι αρμόδιοι φορείς αδυνατούν να αλλάξουν τις λάμπες ενός σχολείου για σχεδόν μία σχολική χρονιά. Ζητάμε την άμεση παρέμβαση της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Αχαΐας και της αρμόδιας σχολικής επιτροπής, ώστε να σταλεί τεχνικός εδώ και τώρα, ή να μεταφερθεί αύριο κιόλας ο εξοπλισμός μας σε κατάλληλη φωτισμένη αίθουσα. Και τώρα μιλάμε εμείς σοβαρά. Και τώρα εμείς κάνουμε σοβαρή δουλειά. Έτσι. Μιλάμε σοβαρά αυτή τη στιγμή. 7 μήνες η προηγούμενη σχολική χρονιά και η νέα σχολική χρονιά, και θα πρέπει να δώσουν και εξετάσεις. Και τώρα εμείς μιλάμε σοβαρά και λέμε ότι στηρίζουμε τα παιδιά που θέλουν να σπουδάσουν. Τα στηρίζουμε τα παιδιά. Μία ολόκληρη τάξη, νοσηλευτές. Δεν ξέρω. Σηκώνω τα χέρια ψηλά, έτσι. Τρέλα, τελείως. Τρέλα. Το παιδάκι τραυματίστηκε στο κεφάλι γιατί πέσανε σοβάδες. Έπεσε ένα ολόκληρο κομμάτι σοβά στο κεφάλι του παιδιού. Το ταβάνι. Ρε τον εργολάβο, ρε γάμο. Αυτό θέλει. Πάλι ο εργολάβος θέλει, έτσι.

Κάτι δεν πάει καλά. Ε, κάτι δεν πάει καλά, Ευαγγελία. Ε. Δηλαδή, εντάξει, μπορεί να τους πούνε, δεν πάτε να κάνετε σε καμία καφετέρια κανένα μάθημα. Ε, σε καμία καφετέρια. Ε, μια χαρά δεν θα είναι. Και φωτισμό θα έχει. Θα πιείτε και το καφεδάκι σας. Χαλαρή. Απλώστε στα τραπέζια, πώς το είπατε, να κάνετε τις αλλαγές με τις γάζες, με το ένα με το άλλο. Ε, σε μια ταβέρνα μετά να φάτε κιόλας. Τι ωραία πράγματα, ρε παιδιά. Τι ωραία πράγματα. Τώρα, δεν ξέρω. Ε, την Τρίτη, να θυμίσουμε μόνο την Τρίτη, 13 του μήνα, ότι το απόγευμα στο Υπουργείο Οικονομικών έχουμε συγκέντρωση φοιτητών όπου θα κατασκηνώσουμε. Έτσι, θα κατασκηνώσουν. Έχει ανακοινωθεί βέβαια. Μετά τις 6 το απόγευμα θα είναι φοιτητές που αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα με τη στέγαση, γιατί δεν είναι μόνο τα παιδιά που έχουν σπίτι, υπάρχουν και παιδιά που αδυνατούν να βρουν ένα σπίτι γιατί τα ενοίκια είναι υπέρογκα. Ε, ζητάνε τη βοήθεια της πολιτείας, ζητάνε τη βοήθεια του κράτους για τη σύντηση, για το ενίκιο, για τα πάγια, για το άλλο που μένουνε, για τις εστίες. Όπω ρε φίλε, αυτές που τις πάμε τις εστίες. Ε? Τουλάχιστον έχει φως εκεί. Έχει φως, έχει ρεύμα, έχει φως.

ευχαριστούμε πρώτα απ' όλα για τα μηνύματά σας και την καλημέρα σας, για το καλό ξημέρωμα, για την καλή εβδομάδα. Αν φεύγετε τώρα για τη δουλειά σας, προσοχή στο δρόμο. Αν επιστρέφετε τώρα από τη δουλειά σας, καλή ξεκούραση. Είμαι ο Δημήτρης Καραστεφανής και εμείς θα είμαστε βέβαια μαζί μέχρι τις 6 το πρωί και η Ευαγγελία Κοβέου είναι στη ρύθμιση του ήχου αλλά και στην επιλογή της μουσικής. Ακόμα δεν έχει τελειώσει η υπόθεση με τον Εύκα. Οι απολογίες συνεχίζονται γιατί αυτή η ενημέρωση έχουμε από το δικαστήριο. Συνεχίζονται οι απολογίες ή έχουν διακόψει, συγγνώμη, για να αποφασίσουν. Ναι, μιλάμε για 11 άτομα. Αρνούνται τα πάντα το ζευγάρι και κυρίως ο Φίλιππος Καμπούρης αρνείται τα πάντα και από ό,τι φαίνεται τα ρίχνει στους λογιστές. Μήλος και εκεί. Λοιπόν, θα ακούσουμε την ώρα και θα συνεχίσουμε. Αν θέλετε να πάρετε βέβαια κάποιο τηλέφωνο για να μας πείτε που είστε, τι κάνετε, αν γυρίζετε, αν φεύγετε και τι αντιμετωπίζετε στους δρόμους, που έχει μια ησυχία σήμερα από ό,τι φαίνεται, 211-016-1046, μηνύματα σε Viber ή WhatsApp στο 6981-041046 ή Mega News 104,6. Αν θέλετε να μας στείλετε κάποιο mail, γράφετε studio@meganews1046.gr. Τα λέμε σε λιγάκι μετά την ώρα και επιστρέφουμε.

Η ώρα είναι 4. Μέγα News 104,6.

0: Καλό ξημέρωμα, καλό ξημέρωμα σε όλους. Είστε στο 104,6 στο Mega News, το ραδιόφωνο με την 24ωρη ενημέρωση για να μαθαίνετε πρώτοι ό,τι γίνεται στην χώρα αλλά και τον κόσμο. Είμαι ο Δημήτρης Χαραστεφανής και θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 6 το πρωί. Μαζί μου είναι η Ευαγγελία Κοβέου για την επιλογή της μουσικής και την ρύθμιση του ήχου. Η έντονη κριτική των κομμάτων αποτελεί το βασικό χαρακτηριστικό του τρέχοντος πολιτικού σκηνικού, καθώς διανύουμε μια περίοδο έντονης πόλωσης εν ώψη του δύσκολου πολιτικού χειμώνα. Η αντιπαράθεση επικεντρώνεται κυρίως σε θέματα καθημερινότητας, οικονομίας αλλά και στρατηγικών επιλογών. Το ρεπορτάζ βέβαια στο Δελτίο Ειδήσεων του Μέγκα επιμελήθηκε ο Νίκος Αρμένης.
1: Εν ώψη των ανακοινώσεων την Τετάρτη για το επίδομα θέρμανσης και τη κρίσιμη συνόδου κορυφής στις Βρυξέλλες την Πέμπτη και την Παρασκευή, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τονίζει ότι η πορεία της οικονομίας είναι που δίνει τη δυνατότητα στην κυβέρνηση για μέτρα στήριξης της κοινωνίας απέναντι στην ενεργειακή κρίση.
2: Η ελληνική οικονομία προβλέπεται να αναπτυχθεί για 7η συνεχόμενη χρονιά με ρυθμό υψηλότερο από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, 2% το 2026 και 2,3% το 2027. Αυτό είναι που μας επιτρέπει να στηρίζουμε την κοινωνία, να αποπληρώνουμε νωρίτερα χρέη, αλλά και να κρατάμε εφεδρίες για ό,τι μπορεί να φέρει ένας δύσκολος χειμώνας.
1: Η κυβέρνηση προσπαθεί να καμουφλάρει το δικό της φιάσκο, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ Κώστας Τσουκαλάς, κάνοντας λόγο για πρωθυπουργό της παρακμής που ζητά 25% για να διαπραγματευτεί με τους βαρόνους της παράταξής του.
3: Ο Πρωθυπουργός είναι πλέον και κατά δική του ομολογία σε τροχιά αποχώρησης. Το 2023 ζητούσε αυτοδυναμία. Προχθές ζήτησε 25% για να παραμείνει πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Νομίζει πως θα βάλει ο ίδιος πύχη για τον εαυτό του.
1: Ο πρόεδρος του ΕΒΑ και πρώην υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό Γιάννης Μπρατάκος τάσεται υπέρ της μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης με βάση το ιταλικό μοντέλο, αρκεί να είναι συμβατή με το ευρωπαϊκό πλαίσιο και να διασφαλίζεται ότι θα περάσει ολόκληρη στην Αγγλία.
2: Είναι μια πρόταση που αξίζει να εξεταστεί σοβαρά. Η λογική του ιταλικού μοντέλου είναι ότι όταν η άνοδος των τιμών αυξάνει τα κρατικά έσοδα από τον ΦΠΑ, μέρος αυτής της πρόσθετης ίσπραξης μπορεί να επιστρέψει στην αγορά μέσω προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Δεν υποστηρίζω κινήσεις χωρίς κοστολόγηση.
4: Έλα, Αλέξη, μπαίνεις.
1: Ο Αλέξης Τσίπρας έπαιξε ένα διπλό με τον Άγγελο Κορονιό και ανάμεσα σε δίποντα και τρίποντα επισφραγίστηκε στο παρκέ η υποψηφιότητα του εμβληματικού καλαθοσφαιριστή με την Ελλάδα.
5: Αν χάσω σε αυτό το γύρο, θα πάμε σε δεύτερο, θα κερδίσω, φίλε.
1: Επικριτικές για την κυβέρνηση είναι και οι αντιδράσεις των άλλων κομμάτων της αντιπολίτευσης.
3: Απάντηση στα παραμύθια της κυβέρνησης και των άλλων κομμάτων που στηρίζουν την ίδια πολιτική αποτελούν οι απεργιακές κινητοποιήσεις.
2: Τώρα η κυβέρνηση επιχειρεί να αντιμετωπίσει με ασπιρίνες την τρομακτική ενεργειακή κρίση που θα φτωχοποιήσει τους Έλληνες.
1: Η πολιτική αντιπαράθεση αναμένεται να είναι έντονη μέχρι τις εκλογές.

Διαβάζω ότι από 6 έως 10 χρόνια θα απλώνεται πλέον η αποπληρωμή παλαιών χρεών προς εφορία και ασφαλιστικά ταμεία. Και είναι μια καλή είδηση, καθώς μέσα στον Οκτώβριο αναμένεται ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πεϊρακάκης να καταθέσει στη Βουλή τη διάταξη που θα αυξάνει από 72 έως 120 δόσεις δυσέκτακτης ρύθμισης οφειλών προς ΑΔΕ, ΕΦ και ΕΦΚΑ. Παράλληλα επεκτείνεται ως τα μέσα του 2027 και η διορία για αιτήσεις ένταξης, η οποία κανονικά θα έκλεινε τον Δεκέμβριο. Στόχος είναι η ψήφιση της διάταξης να ολοκληρωθεί το πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου, ώστε η νέα ρύθμιση να ανοίξει στα μέσα του μήνα. Σε αυτή θα μπορούν να υπαχθούν τότε και όσοι έχουν ήδη ενταχθεί ή θα ενταχθούν μέσα στον Οκτώβριο στις 72 δόσεις. Για αυτούς η δόση θα υπολογίζεται εκ νέου με βάση το σχέδιο ρύθμισης που επιλέγουν για το υπόλοιπο φυλής που τους απομένει, μειώνοντας αντίστοιχα την μηνιαία τους επιβάρυνση. Πολύ σημαντικό. Όσοι επιλέξουν λοιπόν να υπαχθούν από τώρα στη ρύθμιση των 72 δόσεων με προοπτική μετάβασης εν συνεχεία στις 120 από τον Νοέμβριο, προλαμβάνουν κατασχέσεις που τυχόν δρομολογούνται σε βάρος τους, ενώ σταματούν άμεσα και όσα τυχόν έχουν ήδη ξεκινήσει, ξεπαγώνοντας τραπεζικούς λογαριασμούς, αναστέλλοντας ακόμα και πληστηριασμούς ή άλλα αναγκαστικά μέτρα εισπράξης και ανακτώντας τον έλεγχο στη μισθοδοσία και την περιουσία τους. Στα σκαριά η ρύθμιση των 120 δόσεων για χρέη εφορία και ασφαλιστικά ταμεία θα είναι μικρότερη μηνιαία επιβάρυνση, να ξέρετε, και νομίζω ότι είναι μια ευκαιρία για να ανασάνουμε οι περισσότεροι.

Ενδεικτικά για ένα χρέος 3.600 ευρώ η επιμήκυνση από 72 σε 120 δόσεις μπορεί να μειώσει τη μηνιαία επιβάρυνση από 50 σε 30 ευρώ και το ποσό αυτό βαρύνεται με επιτόκιο 5,84, ίδιο με αυτό που θα ίσχυε και στην πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων. Καλά νέα, αρκετά καλά νέα, και επιβάρυνε ένα τέτοιο έτσι, όχι αυτό το, με τις δόσεις, τα πολλά χρήματα επιβάρυνε σημαντικά τον οικογενειακό προϋπολογισμό και τη λειτουργία βεβαίως και των επιχειρήσεων, και έτσι σιγά σιγά θα αρχίσουν οι άνθρωποι να ανασένουν και να φεύγει σιγά σιγά ένα βάρος. Εντάξει, είναι κάποια πράγματα που πρέπει να γίνονται και καλό είναι να γίνονται. Πολύ καλό.

Και πάμε τώρα στις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που έχουν τεθεί ήδη σε εφαρμογή στα Εξάρχεια λόγω των εργασιών για την κατασκευή του σταθμού Εξάρχεια της νέας γραμμής 4 του μετρό της Αθήνας. Πιο συγκεκριμένα, λόγω των εργασιών θα πραγματοποιούνται οι ακόλουθες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μέχρι και τις 10 Οκτωβρίου του 2031. Καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, 24 ώρες το 24ωρο, το 31, έτσι. Πόσο έχουμε, 26, για 5 χρόνια. Σταδιακός περιορισμός, λοιπόν, του πλάτους του οδοστρώματος της οδός Τουρνάρη και σταδιακός περιορισμός του οδοστρώματος στη Χαρουλάου Τρικούπη. Στα 4 μέτρα θα είναι ο περιορισμός. Και θα υπάρχει και σταδιακός περιορισμός του πλάτους του οδοστρώματος της οδού Αραχώβης στα 5,5 μέτρα. Και λες τώρα, για 5 χρόνια, έτσι, θα υπάρχει

στις Σπύρου Τρικούπη, στην Οδό Στουρνάρη, στην Οδό Σολομού, στην Οδό Οικονόμου, στην Οδό Τωσίτσα, στην Οδό Στουρνάρη, στην Οδό Τσαμαδού. Δηλαδή, και θα υπάρχει και ένα ανώτατο όριο ταχύτητα στα 30 χιλιόμετρα στα αυτοκίνητα. Μέχρι το 2031 λοιπόν, μέχρι τις 10 Αυγούστου, τι Οκτώβρη, θα υπάρχουν αυτές οι περιορισμοί, πώς να το πω, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Μάλιστα. Μάλιστα, να δούμε πόσο θα αντέξουν οι άνθρωποι αυτούς τους περιορισμούς, γιατί 5 χρόνια είναι πολλά. Είναι πάρα πολλά.

Και αφού σας έφτιαξα τη διάθεση με τους περιορισμούς, τώρα θα σας φτιάξω τη διάθεση με το σπίτι μου 3. Θα τεθεί στα τέλη του Δεκέμβρη με τις αρχές Γενάρη του 27. Η νέα δράση φιλοδοξεί να διευκολύνει περισσότερους πολίτες για αγορά κατοικίας, αυξάνοντας τα εισοδηματικά και ηλικιακά κριτήρια, καθώς και τα όρια χρηματοδότησης για τις αξίες ακινήτου. Με βάση λοιπόν τις αλλαγές σπίτι μου 3 διευρύνονται οι επιλογές για όσους επιθυμούν να αποκτήσουν δικό τους σπίτι σε μια περίοδο κατά την οποία το αυξημένο κόστος κατοικίας εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό εμπόδιο για πολλά νοικοκυριά. Ο προϋπολογισμός, ο στόχος και τα κριτήρια είναι αρκετά, γιατί το σπίτι μου 3 θα αποφεληθεί πολλοί κόσμος, περίπου 20.000 νέοι, ζευγάρια και νοικοκυριά να αποκτήσουν την πρώτη τους και προσιτή από ό,τι φαίνεται κατοικία τους. 2 δις ευρώ είναι τα χρήματα που ενδεχομένως να δοθούν και από τις σημαντικές αλλαγές που φέρνει το νέο πρόγραμμα είναι η ηλικία των ενδιαφερομένων, γιατί το ηλικιακό όριο των δικαιούχων να αυξάνεται στα 55 έτη από 50 που ίσχυε στο σπίτι μου 2. Τώρα πόσοι πήραν σπίτι μου 2 και θα πάρουν το σπίτι μου 3, θα το δούμε. Η αξία της κατοικίας μπορεί να είναι έως 300.000 ευρώ εναντί 250.000 ευρώ που ίσχυε στο σπίτι μου 2 και η μέγιστη δανειοδότηση έως 230.000 από 190.000 ευρώ που ήταν στο προηγούμενο σπίτι μου 2. Και εδώ μιλάμε για το σπίτι μου 3, 230.000 ευρώ. Τα εισοδηματικά κριτήρια για άγαμους και οικογένειες πάντα σε σύγκριση με το σπίτι μου 2, έτσι, αυξάνεται από στις 7.000 με ευρώ ένα παιδί 5.000 που ήτανε. Και ειδικότερα για τους άγαμους, τα ανώτατα εισοδηματικά κριτήρια ανέρχονται στις 25.000 ευρώ από 20.000 ευρώ. Σημαντικό και αυτό. Τα ανώτατα εισοδηματικά όρια για τους έγκαμους ανέρχονται στις 35.000 ευρώ με προσάυξηση 7.000 ευρώ για κάθε παιδί έναντι 28.000 που ήταν πριν και προσάυξηση 4.000 ευρώ. Οι μονογονεϊκές οικογένειες με ανώτατα εισοδηματικά κριτήρια ανέρχονται στις 39.000 ευρώ και 7.000 ευρώ για κάθε παιδί από 31.000 και προσάυξηση από 5.000 που ήταν πριν για ένα παιδί. Κατά συνέπεια λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο το σπίτι μου 3 αποκτά μεγαλύτερη εμβέλεια για οικογένειες με παιδιά που αντιμετωπίζουν όπως είναι φυσικό και τις μεγαλύτερες ανάγκες σε επίπεδο κατοικίας. Και μια που μιλάμε για σπίτι μου 3, θα ήθελα να πω και για ένα σπίτι μου 1 για τους φοιτητές που θα διαμαρτυρηθούν την Τρίτη, που οι περισσότεροι από τους φοιτητές δεν μπορούν να μείνουν είτε στις εστίες είτε σε σπίτια με ενίκεια που για 30 τετραγωνικά και 20 τετραγωνικά όπως καταγγέλνουν ζητούν 500, 600, 450 και δεν είναι και στην καλύτερη κατάσταση. Και δεν υπάρχουν πολλά σπίτια

και υπάρχει και αυτή η οικονομική δυσκολία των γονιών, με αποτέλεσμα τα παιδιά να μην γράφονται. Περισσότερα από 400 παιδιά δεν έχουν γραφεί φέτος στην Πάτρα. Θα μάθουμε και τα στοιχεία πόσα είναι από την επαρχία προς την Αθήνα. Θα τα μάθουμε και αυτά τα στοιχεία. Αλλά από στην Πάτρα μάθαμε 400 παιδιά δεν έχουν πάρει το πάσο τους ή δεν θα πάρουν το πάσο τους. Είτε στην ιατρική, είτε μηχανολόγοι, μηχανικοί που δεν είναι καμία τριανταριά που δεν θα πάνε. Σημαντικό, και πρέπει λίγο να το κοιτάξει αυτή η πολιτεία, να τα κοιτάξει αυτά τα παιδιά και ας τους δώσει και ρεύμα, γιατί με το φακό δεν μπορείς να κάνεις μάθημα στο 7ο ΕΠΑΛ. Δεν είναι δυνατόν να κάνουν μάθημα με το φακό του κινητού του τηλεφώνου. Εντάξει, είπαμε. Δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω, γιατί δεν θέλω να φανώ... Τέλος πάντων, άστε. Θα φανώ πολύ γραφικός, εντάξει. Δεν θα ήθελα.

Καλό ξημέρωμα, καλό ξημέρωμα σε όλους. Ακούτε Mega News 104,6. Αν θέλετε να μάθετε πρώτοι τι συμβαίνει γύρω μας, τι συμβαίνει στην Ελλάδα και όχι μόνο, είστε συντονισμένοι στο σωστό ραδιόφωνο. Στη ρύθμιση του ήχου και στην επιλογή της μουσικής είναι η Ευαγγελία Κοβέου και στο μικρόφωνο Δημήτρης Καραστεφανής, και θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 6 το πρωί. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να καλέσετε στο 211-016-1046, μηνύματα σε Viber ή σε WhatsApp στο 6981-041046 ή Mega News 104,6. Αν θέλετε να μας στείλετε κάποιο mail, μπορείτε να γράψετε studio παπάκι meganews1046.gr. Ήσυχα τα πράγματα στην Αττική και γενικότερα στη χώρα. Δεν υπάρχουν ειδήσεις οι οποίες μας προβληματίζουν όπως μας προβλημάτιζαν την προηγούμενη εβδομάδα. Όμως, όπως και να έχει, οι ειδήσεις δεν είναι τέτοιες οι οποίες πάντα μπορούν να δώσουν μια θετική πλευρά, γιατί το Σαββατοκύριακο ήταν αρκετά δύσκολο. Αρκετά δύσκολο Σαββατοκύριακο. Τα γεγονότα ήταν πάρα πολλά και οι ειδήσεις, οι κακές ειδήσεις, πάρα πολλές. Αν είχαμε μια καλή είδηση, ευχαρίστως να τη λέγαμε πρώτη. Ευχαρίστως.

Διαβάζω κάτι το οποίο έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και έχει προκαλέσει αντιδράσεις αυτή η νέα νομοθετική ρύθμιση που περιλαμβάνεται σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, η οποία εξαιρεί τα στελέχη και τους υπαλλήλους της ΔΔΕ, είναι ο διαχειριστής του δικτύου, έτσι, ηλεκτρικής ενέργειας, από αυτόφορη διαδικασία σύλληψης σε περίπτωση πυρκαγιών. Το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουμε δει ότι κάποιοι μετασχηματιστές εκρήγνυνται και προκαλούν κάποιες πυρκαγιές. Και από ό,τι φαίνεται, το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής πολλές φορές έχει βγάλει το συμπέρασμα ότι φταίνε οι εκρήξεις που γίνονται στους μετασχηματιστές. Η συγκεκριμένη διάταξη λοιπόν είναι στο σχέδιο νόμου το άρθρο 208, έτσι, του κώδικα εναλλακτικής επίλυσης διαφορών, λέγεται, και άλλες διατάξεις, ορίζει μια παρέκκληση σύμφωνα με την οποία μια πυρκαγιά, αν προκληθεί από ηλεκτρικό δίκτυο, παραδείγματος χάρη, λέμε, λόγω ελλιπούς συντήρησης, πυνθύρων κτλ., οι αρμόδιοι υπάλληλοι δεν θα συλλαμβάνονται στο πλαίσιο του αυτοφόρου. Η ρύθμιση αυτή έχει προκαλέσει αντιδράσεις από πολίτες και φορείς, γιατί μιλούν για ασυλία και εκφράζουν ερωτήματα για το κατά πόσο είναι θεμητό να δημιουργείται μια ειδική εξαίρεση για μια συγκεκριμένη κατηγορία εργαζομένων τη στιγμή που για άλλες περιπτώσεις αμέλειας οι ποινές έχουν αυστηροποιηθεί. Αυτό είναι το πρώτο ερώτημα. Οι επικριτές της διάταξης τονίζουν ότι με αυτόν τον τρόπο η πολιτεία κλείνει το μάτι σε όσους ενδέχεται να αμελούν ή να μην εκτελούν σωστά τα καθήκοντά τους όσον αφορά τη συντήρηση του δικτύου, με αποτέλεσμα να καίγονται εκτάσεις κάθε χρόνο. Και από ό,τι φαίνεται η θέση της διοίκησης είναι ότι στο παρελθόν ο ΔΔΕ στοχοποιείται εύκολα και αυθαίρετα κάθε φορά που ξεσπά μια φωτιά χωρίς να υπάρχουν άμεσα αποδεικτικά στοιχεία. Εννοείται πως πρέπει να υπάρχουν. Αν δεν υπάρχουν, δεν θα μπορούσε να συλληφθεί ο άνθρωπος και να περάσει αυτόφορο. Εννοείται ότι δεν πρέπει να γίνεται. Η εξαίρεση από το αυτόφορο αποσκοπεί στο να μην οδηγούν αυτόματα στη φυλακή υπάλληλοι πριν διερευνηθούν σε βάθος τα τεχνικά αίτια της πυρκαγιάς. Το θέμα είναι όμως ότι εντάξει, βλέπουμε πυρκαγιές από κεραυνούς, βλέπουμε, όμως το καλοκαίρι έχουμε δει φωτιές που έχουν ξεσπάσει σε μετασχηματιστές, με κρίξα από μετασχηματιστές. Αυτό τι μπορεί να σημαίνει? Είναι η υπερφόρτωση του δικτύου ή η μη συντήρηση? Επειδή δεν ξέρω, δεν το γνωρίζω αυτό και δεν θέλω να πω κάτι το οποίο δεν ισχύει. Εγώ αυτό που διάβασα και αυτό που διάβασα μου έκανε τρομερή εντύπωση, γιατί όπως έχει κάνει εντύπωση και σε πολλούς ανθρώπους που έχουν αντιδράσει. Θα δούμε ποιο είναι το θέμα και αν θα ψηφιστεί τελικά η συγκεκριμένη ρύθμιση και πότε θα ψηφιστεί η συγκεκριμένη ρύθμιση. Πάντως, όπως και να έχει, αυτή η διάταξη που εξαιρεί κάποια στελέχη προβληματίζει λιγάκι και τους ανθρώπους που έχουν ήδη χάσει το σπίτι τους, έχουν ήδη χάσει την περιουσία τους.

Δημόσια διαμάχη της Άννας Βύση με τον Νίκο Καρβέλα έχει τραβήξει αναπόφευκτα το ενδιαφέρον των φοροελεγκτικών μηχανισμών, να το πω σωστά. Καθώς συναυλιακές διοργανώσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, εταιρικές πληρωμές και εισοδήματα της Άννας Βύση και του συνθέτη Νίκου Καρβέλα, σύμφωνα πάντα με πληροφορίες, βρίσκονται στο επίκεντρο των διασταυρώσεων της ΑΔΕ. Για αρχή εξετάζεται η ΙΚΕ που διοργάνωσε τις δύο συναυλίες της κυρίας Βύση στο Παναθηναϊκό Στάδιο, καθώς φέρεται να μην είχε δηλωθεί ΦΠΑ 80.000 ευρώ. Ενώ παράλληλα διερευνώνται τιμολόγια κυπριακών και αγγλικών εταιριών που φέρονται επίσης να συνδέονται με την τραγουδίστρια. Οι αμοιβές τους αφορούσαν τις εμφανίσεις της απόλυτης Ελληνίδα Στάρ στο Καλλιμάρμαρο και την ευρωπαϊκή περιοδία, ενώ εξετάζεται και ενδεχόμενη φοροδιαφυγή. Ας ακούσουμε το ρεπορτάζ που έπαιξε στο Δελτίο Ειδήσεων του Μέγκα.

0: Το εκρηκτικό διαζύγιο της Άννας Βύση με τον Νίκο Καρβέλα, έπειτα από μισό αιώνα κοινής δημιουργικής πορείας και επιτυχιών, άνοιξε τον ασκό του αιώλου για τους δύο καλλιτέχνες. Τελικά αυτή η κόντρα στην πόρτα της ΑΔΕ οδηγεί, αφού με τα υπέρογκα οικονομικά ποσά που αναφέρθηκαν στη δημόσια συζήτηση, οι ελεγκτές έστρεψαν το βλέμμα τους στην υπόθεση και πλέον ξεσκονίζουν οικονομικές συμφωνίες και συμβάσεις. Με κατατεθέτουν, με εξουσιάζουν, φρικιά και δαίμονες, πίσω μου τρέχουν και με προστάζουν. Στο μικροσκόπιο έχουν μπει τα πάντα για τη συναυλία στο ΟΑΚΑ. Τιμολόγια παραγωγής, έσοδα και έξοδα, πληρωμές συντελεστών αλλά και τα οικονομικά της εταιρείας παραγωγής. Στον τελικό απολογισμό, το ταμείο της συναυλίας φαίνεται να είναι μείον, κάτι που ερευνάται ενδελεχώς. Το κόστος φέρεται να έφτασε τα 10 εκατομμύρια ευρώ, τα έσοδα στα 7 εκατομμύρια. Γεγονός που προκάλεσε ζημία 3 εκατομμυρίων ευρώ. Μη μου πάθεις τίποτα, γιατί δεν τα έχει νόημα. Στις ανακοινώσεις που εξέδωσαν η Άννα Βύση και ο Νίκος Καρβέλας, αναφέρεται ότι ο συνθέτης ζήτησε 1,5 εκατομμύριο για τη συναυλία στο ΆΚΑ και ότι έλαβε δάνειο 500.000 ευρώ από τον Γιάννη Κούστα. Ο ίδιος υποστήριξε ότι έλαβε 250.000 ευρώ ως προκαταβολή για τα πνευματικά δικαιώματα και διαψεύδει για το δάνειο. Για το δάνειο ερευνάται και αν στην περίπτωση που το έλαβε ο Νίκος Καρβέλας έχει αποδοθεί από τον ίδιο φόρος 3,6% επί του συνολικού ποσού.
1: Όταν υπάρχει ένα τέτοιο δανεισμός, υπάρχει και μία σύμβαση μεταξύ των μελών που ορίζει τους όρους, γενικά όλη τη διαδικασία. Εκεί λοιπόν υπάρχει έρευνα να δούμε αν έχει αποδοθεί το τέλος του 3,6, εάν υπήρχαν τα χρήματα αυτά και μπορούσε κάλλιστα κάποιος να τα δανείσει και τρίτον, αν υπάρχει αυτή η σύμβαση.
0: Στον έλεγχο της ΑΔΕ έχει μπει και η εκπρόθεσμη φορολογική δήλωση του Νίκου Καρβέλα, στην οποία δήλωσε εισοδήματα 850.000 ευρώ, ενώ ο έλεγχος έχει διευρυνθεί και στις τελευταίες μεγάλες εμφανίσεις της Άννας Βύση. Εταιρεία που διοργάνωσε τις δύο συναυλίες της στο Καλλιμάρμαρο δεν δήλωσε ΦΠΑ αξίας 80.000 ευρώ, ενώ εταιρείες που είχαν αναλάβει την ευρωπαϊκή της περιοδία σε Γερμανία, Γαλλία, Ολλανδία και Βέλγιο δεν είχαν δηλώσει ΦΠΑ άνω των 50.000 ευρώ. Στο μικροσκόπιο έχουν μπει και εταιρείες που φέρονται να είναι συμφερόντων της Άννας Βύση με έδρα την Αγγλία και την Κύπρο για το ενδεχόμενο φοροδιαφυγής.
2: Η Άννα Βύση είναι 100% εντάξει με τις φορολογικές της δηλώσεις.
1: Μπορεί να τα πούν μεταξύ τους, αλλά η ΑΔΕ πλέον έχει αναλάβει ένα έργο. Είναι αυτό που ο σοφός μας λαός εδώ και πάρα πολλά χρόνια λέει ότι βάλαμε τα χέρια μας, βγάλαμε τα μάτια μας.
0: Μια καλλιτεχνική σχέση χρόνων φαίνεται σύμφωνα με τους ίδιους τους πρωταγωνιστές πως έληξε. Αλλά ο οικονομικός έλεγχος μόλις ξεκίνησε.

Η ώρα της κρίσης για τα ακριβή αίτια θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη νομίζω ότι φτάνει σιγά σιγά, καθώς στις αρχές εβδομάδας, άντε Τρίτη, Τετάρτη, θα δούμε. Θα είναι οι οριστικές απαντήσεις από τα εξειδικευμένα εργαστήρια για τις τοξικολογικές εξετάσεις, ενώ και από ό,τι φαίνεται και στις ιστολογικές μέχρι την Παρασκευή. Ίσως έρθουν στο φως της δημοσιότητας και πλέον θα αποκαλυφθούν επισήμως οι ουσίες που χορήγησε η 56χρονη γιατρός στον δημοφιλή καλλιτέχνη κατά διάρκεια της πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο της Καρνεάδου. Ιατρείο διαμέρισμα. Αν επιβεβαιωθούν λοιπόν τα πρώτα ευρήματα σύμφωνα με τα οποία στον Μαζονάκη χορηγήθηκε αυτό το επικίνδυνο κοκτέιλ μεταξύ μηδαζολάμης και προποφόλης προκειμένου να να επιτευχθεί, να το πω έτσι, η μέθη που επιδίωκε ο γιατρός, τότε ίσως κρύβεται και η απάντηση στο τι οδήγησε στον θάνατο τον 54χρονο τραγουδιστή. Η 56χρονη γιατρός φέρεται να ζητά να ερευνηθούν τα φάρμακα που τυχόν είχε σπίτι του ο Γιώργος Μαζονάκης και είναι μια κίνηση αυτή που εντάσσεται στο πλαίσιο της προσπάθειας να υποστηρίξει ότι δεν του χορήγησε εκείνη όλες τις ουσίες. Άλλωστε το είχε πει κιόλας ότι δεν ήταν σε ήρεμη κατάσταση. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν ενδεχομένως να εντάσσεται και η αναζήτηση που έκανε στο AI την ημέρα θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, εάν δηλαδή η προποφόλη δίνεται ως χάπι. Μια ισχυρή αναισθητική ουσία που δεν έχει αντίδοτο, η οποία φαίνεται πως χορηγήθηκε σε συνδυασμό με την μηδαζολαμή. Όσο οι δύο γιατροί προσπαθούσαν να βρουν τρόπο για να καλύψουν τα ίχνη τους, χάθηκε πολύτιμος χρόνος με την αδράνεια των δύο ανδρών, των δύο γιατρών, συγγνώμη, αλλά και τα ολέθρια λάθη τους να στερούν από τον Γιώργο Μαζονάκη την ευκαιρία να ζήσει. Οι δύο προφυλακισμένοι που πλέον ακολουθούν διαφορετική υπερασπιστική γραμμή συναντήθηκαν και πάλι στις φυλακές Κορυδαλλού και επί δύο ώρες συζήτησαν σε ήρεμο κλίμα για τις επόμενες κινήσεις του. Ο γιατρός άλλωστε περιμένει την ολοκλήρωση των καταθέσεων αλλά και το πόρισμα των τοξικολογικών εξετάσεων προκειμένου να υποβάλει αίτημα αποφυλάκησης με βραχιολάκι. Πριν από δύο εβδομάδες ήταν να το κάνει, όμως είδε ότι δεν μπορεί να γίνει γιατί η έρευνα δεν είχε σταματήσει, οι καταθέσεις δεν είχαν σταματήσει και αντιλαμβάνεστε ότι περιμένει αυτό για να ζητήσει την αποφυλάκησή του.

Ακούγοντας Moby και Everloving, να σας πω ότι ακόμα δεν έχουν τελειώσει από την πρώην σχολή Ευελπίδων και ακόμα περιμένουμε, καθώς από ό,τι φαίνεται οι καταθέσεις έχουν τελειώσει, οι απολογίες μάλλον των 11 έχουν τελειώσει και τώρα προφανώς θα έχουν, και μιλάμε από τις 9.30 το πρωί και η ώρα είναι ήδη 5, 17, 19 ώρες ήδη. Ήδη 19 ώρες. Με μεγάλο ενδιαφέρον περιμένουμε την απόφαση του ανακριτή και εισαγγελέα για το ζεύγος Καραμπούρη και τους υπόλοιπους κατηγορούμενους για την απάτη στον ΕΦΚΑ. Μιλάμε για 1,5 εκατομμύριο μη απόδοση ασφαλιστικών εισφορών και άλλα 5 εκατομμύρια τα οποία δεν είχαν δοθεί σε ΦΠΑ και σε άλλα προς το κράτος. Μάλιστα, περιμένουμε. 19 ώρες, μπράβο.

Μέγα News 104,6. Είμαι ο Δημήτρης Καραστεφάνης και θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 6 το πρωί. Στη ρύθμιση του ήχου αλλά και στην επιλογή της μουσικής είναι η Ευαγγελία Κοβέου και καλημερίζουμε και την κυρία Μαρία Αλιφαντή.

Μετά το σήμα της ώρας εννοείται ότι θα διαβάσουμε τις αθλητικές εφημερίδες, γιατί ήταν πλούσια η αγωνιστική, και αγώνες ποδοσφαίρου και αγώνες μπάσκετ, και σίγουρα σας ενδιαφέρουν η ομάδα σας. Φτιάξτε λοιπόν το καφεδάκι αν ξυπνήσατε τώρα και είστε έτοιμοι να πάτε στη δουλειά σας σε δύο λεπτάκια, για να μην κάνουμε κανένα διάλειμμα. Τις έχουμε όλες μαζί τις εφημερίδες, μην κάνουμε διαλύματα, γιατί θέλει 1,5-2 λεπτά να πάμε στις 5 και θα συνεχίσουμε με την ανάγνωση στα πρωτοσέλιδα των αθλητικών αλλά και των απογευματινών εφημερίδων.

Η ώρα είναι 5. Mega News 104,6.

Ξεκινάμε με το φως της Δευτέρας. Θρυλική Παλικαρίσια νίκη 1-0. Μάγκες και με 10. Με τον Τσαμπουκά του Ολυμπιακός κέρδισε το Παναθηναϊκό στο Καραϊσκάκι παίζοντας από το 66 με παίκτη λιγότερο λόγω αποβολής του Σάλιακα. Απόλυτη κυρίαρχη στο πρώτο 45 λεπτό οι Πειραιώτες δεν είχαν μεγάλη φάση αλλά δεν απειλήθηκαν κιόλας. Από το Τριφύλλι και με χρυσό σκόρερ τον εντυπωσιακό Ρέτσο στο 34 πήραν μια δικαιότατη νίκη. Ερυθρόλευκη κατάθεση ψυχής από όλους τους παίκτες του Αλγκουαθίλ. Πάλι ασίστ ο τρομερός και χθες Φρόιλερ, καλό πρώτο ημίχρονο του Τίγκινσιαν, μαχητής ο Μάριος, πολύτιμες λύσεις έδωσε ο Ζέλσον στο διάστημα που αγωνίστηκε. Ανέβασε την απόδοσή του ο Πουέρτα όσο περνούσε η ώρα. Λίγα πράγματα ο Παναθηναϊκός. Μόνος του πάλευε μπροστά ο Τετέι, άφαντη η Αντίνο και τα Μπόρδα. Τραγική εμφάνιση Καμαρά. Εγκλωβίστηκε ο Ουνάη που φάνηκε ελάχιστα. Δύο φάσεις όλες και όλες έβγαλε το Τριφύλλι έχοντας το αριθμητικό πλεονέκτημα δίχως όμως να ανησυχήσει ο Ορτέγκα. Στους δύο βαθμούς μείωσε ο Ολυμπιακός τη διαφορά από τον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό, Αλγκουαθίλ. Το ζήσαμε με πάθος και κερδίσαμε με ψυχή. Να μην μείνουμε όμως εδώ. Νίστο. Παίξαμε με υπερβολικό άγχος. Πρέπει να παραδεχτώ ότι ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος. Πάρτι στο φινάλι πανηγύριζε με τις πατερίτσες ο Ελκαμπή.

Το έκανε πιο εύκολο. Με τριαντάρα του Μοντέρο, ο Ολυμπιακός νίκησε στην άδεια Σανέλ Αρένα 99-83 τον εξαιρετικό κολοσσό. Σε 3 λεπτά ο Ηρακλής στο Λεβαδιακό στο Καφτατζόγλιο με γκολ του Νιζέ στο 69 και του Κράιντ στο 72. Χτίζει σερί η Κηφισιά τον Πανετολικό στο Λεωφόρο με γκολ του Πόμπο στο 20 και του Αμπάντα στο 90-6. Με άγχος ο Άρης προηγήθηκε 3-0 στο ημίχρονο και είχε χαμένο πέναλτι ο Καντεβέρε. Νίκησε παρότι ο ελιπέστατος Βόλος σκόραρε 2 φορές. 3-2.

Ρέτσο, εσύ superstar, γράφει ο κόκκινος πρωταθλητής. Γκολάρα και ηγετική εμφάνιση από τον μεγάλο αρχηγό. 1-0 ο θρύλος σάρωσε τον Παναθηναϊκό. Εξολοθρευτής ο Πουέρτα εξαφάνισε τον Ουνάη. Κατάθεση ψυχής από όλους τους παίχτες του θρύλου. Εξαιρετικό διάβασμα και κουουουτσάρισμα από τον Ιμανόλ. Μήνυμα Μαρινάκη. Τσακίσατε Παναθηναϊκό και διαιτητή. Αυτός είναι ο Ολυμπιακός.

Ερνάντες χάρισε την εξόφθαλμη δεύτερη κίτρινη στον Αντίνο, ο οποίος λίγο αργότερα κέρδισε την αποβολή του Σάλιακα. Νίστρουπ, αξίζαμε να χάσουμε. Τρομερή ατμόσφαιρα, καταπληκτικό κορεό, φόρος τιμής στον Παρασκευά Ατζα.

Πορντέι της Δευτέρας. Με γκολ του Ρέτσου στο 34ο λεπτό, ο ψυχωμένος Ολυμπιακός πήρε πανάξια τη νίκη στο ντέρμπι του αιώνος. Των αιωνίων, συγγνώμη. Θρύλος με κοϊόνες. Απίστευτος ο κάπτεν, συγκλονιστικός αρχηγός των Ερυθρόλευκων που πέρα από το τέρμα που πέτυχε, καθάρισε και τα πάντα στα μετόπισθεν. Παράπονα, ο Ολυμπιακός διαμαρτύρεται για τον Ερνάντεθ, διότι ο Ισπανός ρέφερι δεν απέβαλε με δεύτερη κάρτα τους Αντίνο και τα Μπόρδα. 10 με τόνο η αρμάδα του Αλγουαθίλ δεν πτωήθηκε από το γεγονός ότι στο τελευταίο ημίωρο έπαιξε με παίκτη λιγότερο λόγω αποβολής του Σάλιακα, 2 κίτρινες στο 63 και στο 66. Ρεσιτάλι Μανόλ, τρομερή διαχείριση από το Βάσκο τεχνικό που με τις αλλαγές του έφερε το παιχνίδι στα μέτρα του. Μαρινάκης, τσακίσατε Παναθηναϊκό και Διαιτησία. Το μήνυμα του Προέδρου της Κόκκινης ΠΑΕΣ, το MVP Ρέτσο και σε όλη την ομάδα με το μπράβο για την ηρωική επικράτηση στη μητέρα των μαχών και την προτροπή για τη συνέχεια. Πάω για Βρούβες. Όλα λάθος στον Παναθηναϊκό του Νίστρο που ξεγυμνώθηκε στο πρώτο μεγάλο τεστ. Ανήκαν οι πράσινοι να δημιουργήσουν έστω μια κλασική ευκαιρία μετά το αριθμητικό πλεονέκτημά τους. ΠΑΟΚ με ανησυχία πραξία, Καλαμάτα, κομπλέ η μαύρη θύελα. Με Πόμπο και Αμπάντα, 2-0 και η Φυσιά τον Πανετολικό. 2-0 το τρίποντο έφερε πριν. ΑΕΚ, το μήνυμα του Κουτέσα. Άρης, τα εύκολα δύσκολα, Super League 2, το τρένο η Μαρκό.

0: stars.
1: Αθλητική ώρα Δευτέρας. Απόλυτα συγκεντρωμένος στην ΑΕΚ πλέον ο Κουτέσα, που με την εμφάνισή του απέναντι στον Όφη έδειξε ότι μπαίνει στην εξίσωση του Νίκολιτς για τις νέες, για τις εγχώριες διοργανώσεις. Είναι εδώ

Live Sport. Πανάξια τον προσγείωσε, επιβεβαίωση της Live και από Μητσοτάκη για τον Γιώργο Καραϊσκάκης. Μπουλντόζες τον Μάιο. Μέγα πάθος από τους νικητές. MVP scorer και αρχηγός παντού ο Ρέτσος. Κυριάρχησαν στον άξονα οι Φρόιλερ και Πουέρτα. Τείχος ο Πιρόλα. Εκτός αγώνα ο Καμαρά και Ουνάι. Λίγα πράγματα οι υπόλοιποι. Η Μανόλ. Θέληση και εξυπνάδα. Νίστρουπ. Αξίζαμε να χάσουμε. Το restart του Ντέρεκ Κουτέσα στην ΑΕΚ και η εμφάνιση που απέδειξε ότι είναι εδώ και έτοιμος για MVP. Μεταγραφή Οκτωβρίου. Πώς αποφευγάτος βγήκε ξανά το ραβδάκι του Χάρι Πότερ. Οι εντυπωσιακοί ρυθμοί του με τον Όφη, η εμπιστοσύνη του Νίκολιτς και η δικαίωση του κόσμου που επέμενε πως δεν πρέπει να φύγει από την Ένωση.

Ο περίπατος έγινε θρίλερ. Ο Άρης έβαλε 3 γκολ στο ημίχρονο και έχασε πέναλτι. Μετά κάθισε και ο Βόλος μείωσε 3-2. Είχε ουσία και πόμπο η Κηφισιά 2-0 το φρίαρο πανετολικό. Τρίτη σερή ήταν τα Καναρίνια με Ισπανό και Αμπάντα. Σπίτι του είναι αλλιώς. Ο Ηρακλής επέστρεψε στο Καφτατζόγλιο, γιόρτασε με 2-0 επί του κακού Λεβαδιακού. Τρένο χωρίς φρένα η Μαρκό υπέταξε στο 88 και την ΑΕΛ 1-0 και με 6-6 την άφησε στο μείον 7, πέρασε από τη Σύρο η Νίκη.

Και συνεχίζουμε με τις απογευματινές εφημερίδες και είμαστε στα νέα. Κτηματολόγιο αν έγινε λάθος στα όρια. Ο οδηγός με ερωτήσεις, απαντήσεις για να αποφύγετε τα μπλεξίματα. Τι γίνεται αν επηρεάζουν όμορη ιδιοκτησία. Πώς υποβάλλεται αίτηση διόρθωσης γεωμετρικών στοιχείων. Πότε ασκείται προσφυγή και τι πρέπει να ξέρει ο ιδιοκτήτης.

Τα δύο μεγάλα αγκάθια στις προσλήψεις ΑΣΕΠ στο δημόσιο. Το πρόβλημα με τις καθυστερήσεις, τους διορισμούς και οι αρνήσεις των επιτυχόντων να τις αποδεχθούν. Πού εντοπίζεται η βασική αιτία αυτής της τάσης και σε ποιους κλάδους υπάρχουν οι περισσότερες αρνήσεις. Τι δηλώνουν στα νέα στελέχη της ΑΔΕΔΗ και τι προκύπτει από τη συνάντηση με τον πρόεδρο του ΑΣΕΠ.

Τριπλή πίεση από τον Τραμπ στον Ζελένσκι. Σκληρό πόκερ. Εισάγει αργό από τη Μόσχα, ανακοινώνει ενεργειακή ανακοχή στο Κίεβο και απαιτεί αλλαγή του Ζελένσκι. Οι αριθμοί και τα χρονοδιαγράμματα που ανακοίνωσε ο Τραμπ. Οι ποσότητες που θα διαθέσει η Μόσχα στην αγορά. Αμέσως 300.000 τόνοι. Το Νοέμβριο 500.000 τόνοι. Μετά 1 εκατομμύριο τόνοι. Αργότερα 3 εκατομμύρια τόνοι. Μάλιστα.

Πίσω από το 25% ένας πύχης που προκαλεί παρενέργειες, γιατί ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποφάσισε το ποσοστό εξόδου. Πολιτικό παρασκήνιο όταν ο Τσίπρας πάει στην Κρήτη, άρον-άρον, πώς ζυγίζει η Αθήνα τώρα τα 12 ναυτικά μίλια.

Διονύσης Χαριτόπουλος μεγάλωσα στην εποχή της μεγάλης ανέχειας, τι είχε πει στον Δημήτρη Μανιάτη στην τελευταία συνέντευξή του που δημοσιεύθηκε στα Νέα. Και στο ένθετο στην ομάδα, ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0 με ψυχή και πάθος του έσπασε το αίτητο. ΑΕΚ έχει ηθικό

Ελεύθερος τύπος. Οι τελικές αυξήσεις σε 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχους. Από 459,88 λεπτά, 459,88 λεπτά έως 1045 ευρώ καθαρά το συνολικό ετήσιο όφελος από την αύξηση και το επίδομα των 400 ευρώ. Έως 645 ευρώ επιπλέον στην τσέπη μόνο από τη σύνταξη. Τι θα πάρουν αναταμείο οι συνταξιούχοι λόγω γύρωτος με 25 έως 40 έτη χρόνια ασφάλισης. Τα νέα ποσά για όρες της συντάξης χειρίας και αναπηρίας σε όλους τους ασφαλιστικούς φορείς.

Κοινοτικός προϋπολογισμός 2028-2034, το παζάρι των διαπραγματεύσεων, από 46 έως 51 δις ευρώ η πόρη που θα λάβει η χώρα μας. Αλόβητα τα ευρωπαϊκά κονδύλια για την Ελλάδα.

Deal Trump Putin για ρωσικό ντίζελ. Άγνοια Ζελένσκι για ενεργειακή εκεχηρία. Πειρά εναντίον του Αμερικανού Προέδρου από Ρεπουμπλικάνους και Δημοκρατικούς. Σκληρή κριτική από τους Ευρωπαίους ηγέτες. Κυβέρνηση ενεργειακή κρίση. Μάχη στην Ευρωπαϊκή Ένωση για ευελιξία την Τετάρτη, επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης. Με αφορμή άρθρο του Καρτερού, ξεκατίνιασμα Ελλάς Πασόκ με φόντο τη μάχη για τη δεύτερη θέση. Ενώ δολοφονία στην Γλυφάδα με άρωμα Greek Mafia.

Διονύσης Χαριτόπουλος, 1947-2026. Ο βίος του, το συγγραφικό του έργο και η αγάπη του για τον Πειραιά. Στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού στη Θεσσαλονίκη, έκθεση με τα ελληνικά κοιμήλια που επέστρεψαν από τη Βουλγαρία. Ενώ στο ένθετο σπορ, ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός κόκκινο βάφτηκε το ντέρμπι, πρώτη απώλεια για τους πράσινους. Νίκησε με 3-0, η ΑΕΚ καθάρισε τον Όφη και τώρα Σαχτάρ. Μπάσκετ, παρέλαση για τους αιώνιους Αθήνας και Θεσσαλονίκης, ενώ στην Premier League η City διέσυρε με τριάρα τη Λίβερπουλ μέσα στο Anfield.

τάγματα εφόδου μαχαιρώνουν ξανά. Το αυγό του φιδιού ξανασκάει, λέει η εφημερίδα των συντακτών. Γνωστό και για την αντιφασιστική του δράση το 32χρονο θύμα που νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Φασίστας είμαι. Τι καταγράφουν τα βίντεο από την επίθεση των δύο νεοναζί. Παραφιάδα της Χρυσής Αυγής στη συμμορία προπάτρια στην οποία ανήκουν. Ούτε στην Ελευσίνα, ούτε πουθενά. Μαζική απάντηση στους δρόμους.

Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ρωσίας για το πετρέλαιο. Ψυχρολουσία Τραμπ σε Ζελένσκι και Ευρωπαίους. Ενώ προϋπολογισμός Ευρωπαϊκής Ένωσης σε τείχο τσιγκούνιδων έπεσε η Ιρλανδική πρόταση.

Κυβέρνηση. Αγωνιούν οι πολίτες για τα καύσιμα. Το γαλάζιο success story δεν ακουμπά την κοινωνία. Πασόκ. Διπλό όχι. Με σε συγκολήσεις και σε συμφωνίες κορυφής χωρίς πολιτικό περιεχόμενο. Αλέξης Τσίπρας. Διήμερη περιοδία στην Κρήτη. Στον ΒΟΑΚ για τα τροχαία και σε χωριά που επλήγησαν από πυρκαγιές και πλημμύρες. Μετροπόντικας. Τρέχουν στην κυβέρνηση μετά τις αποκαλύψεις της εφημερίδας των συντακτών. Super League. Ερυθρόλευκος τρίαμβος με γκολ του Ρέτσο. Ο παθιασμένος Ολυμπιακός πήρε το 1-0 το ντέρμπι από τον ακίνδυνο Παναθηναϊκό.

Εφημερίδα απογευματινή, τα μέτρα θωράκισης των καταναλωτών εν μέσω κρίσης. Ενεργειακή ασπίδα για τα νοικοκυριά. Ευρύ πακέτο αλλαγών στην αγορά ηλεκτρισμού με το νομοσχέδιο του Υπουργείου. Ναι, του Υπουργείου Ναυτιλίας, που δόθηκε σε διαβούλευση. Μειώνονται κατά 50% οι οίκος στους λογαριασμούς. Ετήσια σταθερά τιμολόγια όλες τις εταιρείες. Εξάμεινη προστασία για όσους μπαίνουν στο τελευταίο καταφύγιο. Stress test στις εταιρείες για να μην σκάσουν κανόνια. Δεν θα πληρώνουν αρνητικές τιμές στα οικιακά φωτοβολταϊκά. 2,3 δις επενδύσεις για φθηνότερο ρεύμα στα νησιά μας.

0: Από τον Ιανουάριο, πώς κλειδώνουν τα social media για παιδιά κάτω των 15 ετών. Kids Wallet and Gov.gr Wallet επιστρατεύονται για τον έλεγχο ηλικίας. Ποιοι θα έχουν την εποπτεία. Ενώ πετρελαϊκή συμφωνία με επιστροφή Πούτιν. Εκεχηρία Ρωσίας, Ουκρανίας σε δηληστήρια και ηλεκτροπαραγωγή. Τι κρύβει η προεκλογική αλλαγή των Ηνωμένων Πολιτειών. Και θρίαμβος του θρύλου στο ντέρμπι με 10 παίχτες. Ο Ρέτσος έδωσε την νίκη 1-0 επί του Παναθηναϊκού. Καλημέρα σας κυρία μου. Πώς είστε?
1: Bonjour, bonjour. Τι κάνετε? Καλή εβδομάδα.
0: Κυρία Τσαουσέλου, μαζί
1: παρακαλώ.
0: Μας. Μαζί
1: Α,
0: μας.
1: Βεβαίως.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Πώς
0: καλή
1: είμαστε, εβδομάδα. Πώς έχουμε ξυπνήσει?
0: Εμείς.
1: Ο κόσμος γενικά, τι διαβάζει τα μηνύματα?
0: Ο κόσμος καλημερίζει απλώς.
1: Καλημερίζει. Καλημερίζει, ωραία.
0: Καλημερίζει και λέει ότι όλα είναι καλά.
1: Μία νέα εβδομάδα.
0: Ενώ όλα είναι καλά, μας ακούνε μια χαρά, αυτό εννοώ. Γιατί αν σου πω 2-3 θέματα θα φρίξεις.
1: Ναι, έχω κι εγώ κατά νου.
0: Θες να σου πω ένα θεματάκι?
1: Για πες.
0: Το 7ο ΕΠΑΛ στην Πάτρα,
1: ναι,
0: κάνουν μάθημα με το φακό από το τηλέφωνο.
1: Πολύ ωραίο. Φανταστικό.
0: Ναι.
1: Γενικά το θέμα με την παιδεία και με τα, με τα κτίρια, όπως...
0: 7 μήνες. Sorry, 7 μήνες.
1: Ναι.
0: 7.
1: Καλά, εδώ έχουμε δείξει κτίρια που είναι υποκατάρρευση χρόνια και δεν έχει γίνει κάτι.
0: Και το παιδάκι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο που έφαγε σοβά στο...
1: Στη Λαμία και στη Θεσσαλονίκη. Πολύ ωραία.
0: Ναι.
1: Πολύ ωραία εικόνα, γενικά. Αλλά εντάξει. Τι γίνεται, να πούμε κάτι έτσι πιο ευχάριστο, πιο αισιόδοξο, Δευτέρα.
0: Για πες.
1: Καινούργια για πες. Εβδομάδα.
0: Εσένα περιμέναμε να ακούσουμε κάτι αισιόδοξο.
1: Εγώ σου έχω το νέο έρωτα της Showbiz.
0: Όχι, μη με σκάσω. Εμείς
1: θα σε σκάσω,
0: τώρα.
1: Θα σε σκάσω, ναι.
0: Θα πάω σπίτι, θα μείνω άϊπνος δηλαδή.
1: Όχι. Σου έχω ρεπορτάζ, δεν θέλω. Θέλω να κοιμηθείς ήρεμος, ήσυχος, διότι τώρα αυτός ο έρωτας μεγαλώνει.
0: Δηλαδή.
1: Πασχάλη Τσαρούχας, κυρία Νατοπούλου.
0: Κυρία Νατοπούλου.
1: Πρώην ΣΥΡΙΖΑ.
0: Τώρα τι είναι.
1: Τώρα αυτή είναι η ερώτηση, ή ότι ανθίζει αυτός ο έρωτας, δηλαδή πραγματικά.
0: Όταν λέμε ανθίζει, δηλαδή.
1: Υπάρχει πολύ. Ανακοινώθηκε. Τώρα ξέρεις πώς γίνονται οι ανακοινώσεις. Μέσα από τα social media, από αναρτήσεις. Αγάπη μου, ζωή μου κλπ.
0: Για πες, για
1: πες. Ναι, είδες.
0: Για πες.
1: Πώς τα. Δηλαδή αυτό πρέπει να δείτε τον Καραστεφάνη να γελάει. Άμα δείτε τον Καραστεφάνη να γελάει.
0: Δεν έχω κανένα ελληνικό καφέ να μου τον πεις μετά, ρε φίλε. Για πες τώρα, για πες τώρα, έλα.
1: Βέβαια, άκου τώρα, είναι ανάρτηση. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο Instagram συγκεκριμένα, όπου δηλώνει ερωτευμένος ο κύριος Τσαρούχας με την κυρία Νατοπούλου και πάρα πολύ ωραία κοινή φωτογραφία με μία ανθοδέσμη. Πάρα πολύ ωραία. Κατερίνα μου λέει, ζωή μου, ευτυχία μου. Και απαντάει η κυρία Νατοπούλου από κάτω, όλα μαζί.
0: Όλα μαζί.
1: Όλα μαζί. Σε έχω τρελάνει τώρα, σε έχω τρελάνει.
0: Όλα μαζί είναι δυνατό. Ρε.
1: Είναι δυνατό, είναι δυνατό. Ναι, ναι, ανθίζει.
0: Γλιτώνει δηλαδή το μία απάντηση, τα λέει όλα μαζί και είμαστε
1: όλα.
0: Κουμπλέ.
1: Όχι, που όχι. Μπορείς, δηλαδή. Δεν εννοεί αυτό. Εννοεί ότι όλα θα τα περνάμε μαζί. Όλα τα κάνουμε μαζί και όλα περνάνε ωραία όταν τα κάνουμε μαζί. Αυτό, αυτό είναι.
0: Ακούγεται ακόμα καλύτερο.
1: Ναι, ναι, είναι. Εντάξει. Εντάξει. Τάραξε τα νερά η συγκεκριμένη ανάρτηση.
0: Τάραξε τα νερά γιατί ήταν ήρεμα δηλαδή για τον συγκεκριμένο.
1: Όχι, ήρεμα δεν ήταν, αλλά εντάξει, ήταν μια ανακοίνωση την οποία και δεν περιμέναμε. Αλλά ορίστε, εγώ σου έρχομαι με έρωτα δευτεριάτικα. Τι θα σου έρθω, με σοβά που πέφτει? Αυτά δεν αλλάζουν στην Ελλάδα. Είπαμε Ελλάδα 2.0, δεν θέλω να το ξεχνάς.
0: Καλά, δεν θα σου λέγω εγώ τώρα ότι ούτε για τον 52χρονο... Με φτύρα, γυναικολόγο, δεν θα στα έλεγα με τίποτα. Δεν υπήρχε περίπτωση να στα πω, γιατί έχω μάθει διάφορα πράγματα που δεν λέγονται.
1: Το ρεπορτάζ
0: και δεν πρέπει
1: μου λέει...
0: να υποθούν.
1: Ναι.
0: Και δεν πρέπει κιόλας, γιατί εντάξει.
1: Και αυτοί οι άνθρωποι, επειδή το λέω αυτό, μου δίνει σε αφορμή, επειδή είμαι γυναίκα και επειδή όλες οι γυναίκες πηγαίνουμε και κάνουμε τακτικά τους ελέγχους μας κτλ. Είναι πολύ λεπτή η γραμμή το να καταλάβεις ότι κάτι δεν πάει καλά. Καταλαβαίνεις, επειδή είναι επιστήμονας υγείας, όχι ο συγκεκριμένος, καταλαβαίνεις, όταν επισκέπτεσαι, ναι, είναι πολύ λεπτή γραμμή και γκρεμίζεται γενικά ένας κόσμος που είναι και απαραίτητος στον πληθυσμό. Είναι απαραίτητος. Πώς θα πάει μετά μια γυναίκα να εξεταστεί? Γιατί υπάρχουν και γυναίκες που το σκέφτονται αυτό.
0: Βέβαια.
1: δεν είναι όλες τόσο δυναμικές και αλέγκρες και ωραία πάμε και ό,τι γίνει. Ναι. Είναι, υπάρχουν γυναίκες που κάνουν πίσω γι' αυτό.
0: Εντάξει,
1: άλλο ένα μεγάλο κομμάτι που εγείρει σίγουρα, ερωτήματα.
0: Σίγουρα, παρότι δεν έχουν βγει τα ονόματα, δεν έχει δώσει εντολή ο εισαγγελέας.
1: Θα βγούμε κάποια στιγμή.
0: Το όνομά του.
1: Έχει μαθευτεί.
0: Γιατί ο άνθρωπος αυτός φαίνεται ότι είχε πολύ μεγάλη πελατεία.
1: Φυσικά.
0: Και πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη του είχε ο κόσμος.
1: Και μάλιστα επειδή μαθεύτηκε και μαθεύτηκε από τον απλό κόσμο, εννοώντας όχι δημοσιογράφους, έχουν γράψει στις κριτικές.
0: Ναι.
1: Έχουν κάνει screenshot το ρεπορτάζ και έχουν γράψει κάτω από το όνομά του. Μην το κάνεις αυτό το τσίκι τσίκι. Άλλαξε το στυλό του. Ακούγεται πολύ. Πολύ, πάρα πολύ ωραία, Άλεξ. Να ορίστε, πάρα αυτό το στυλό. Και έχουν γράψει από κάτω, έχουν κάνει screenshot για να το δει κάποια γυναίκα που ενδεχομένως θα πάει στο διάστημα μέχρι να ανακοινωθεί, ας πούμε.
0: Έχουν γίνει πολλά το Σαββατοκυριακό, αλλά εγώ κρατάω αυτό που μου είπες, γιατί αυτό που μου είπες δίνει μια αισιόδοξη.
1: Τον έρωτα.
0: Ναι. Mm.
1: Έτσι είναι. Έτσι είναι, καρό Στεφανή μου.
0: Και
1: ανακοινώσεις γίνονται.
0: Να πιέσουμε να φτιάξουν τα φώτα των παιδιών. Δεν γίνεται με φακό 7 μήνες για 10 λάμπες και. Άσε με τώρα, γιατί δηλαδή έχω φάει τρελή από χθες.
1: Γενικά είχαμε λίγο, επειδή η επικαιρότητα τρέχει όπως αντιλαμβάνεστε κι εσείς που ακούτε εδώ, Mega News 104,6, είχαμε αρκετά δυσάρεστα γεγονότα και το Σαββατοκύριακο και αυτά που συμβαίνουν στα νυχτερινά μαγαζιά που μπορεί να πάει ένα παιδί 18, 20, 25. Αναφέραμε βέβαια φυσικά στο συγκεκριμένο που είναι γεγονός, συμβαίνει αυτό στα νυχτερινά μαγαζιά.
0: Βέβαια.
1: Συμβαίνει. Πότε θα σταματήσει.
0: Από εκεί αγοράστηκε.
1: 3 ευρώ. Σου λέει είναι φτηνό. Μιλάμε φυσικά για την υπόθεση με τα ναρκωτικά που δυστυχώς η κοπέλα
0: κατέληξε μέσα σε λίγα λεπτά.
1: Τι θέλεις να πεις αυτούς τους
0: γονείς. Θέλεις να κάνουμε να μας βάλει λίγο να ακούσουμε το break.
1: Μας,
0: ένα ούτε 30 δευτερόλεπτα.
1: Ωραία, Έλενα. Ναι.
0: Γιατί είναι πάρα πολύ σοβαρό.
1: Ναι.
2: Mega News 104,6.
3: Καθημερινά 6 με 8 το πρωί, Γιώργος Κακούσης, Βασίλης Τσεκούρας.
2: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega. Mega News 104,6.

0: Ποιος είναι, ξέρεις, ο κύριος που τραγουδάει?
1: Εντάξει τώρα, Rick Astley. Πώς?
0: Rick Astley.
1: Έχω να πω στον κόσμο, να το πω. Να το πω.
0: Ο, μην πεις για μένα.
1: Για σένα θέλω,
0: δεν θέλω να πεις για μένα.
1: Γιατί?
0: Τι θα πεις, ότι?
1: Λοιπόν, παιδιά, έχω να σας πω ότι ο κύριος Καραστεφανής παίζει εξαιρετική μουσική σε νησιά. Εγώ τον έχω πετύχει, έχω περάσει υπέροχα. Και όχι τώρα ταπαντούπα και. Πολύ ωραία μουσική. Να το απολαμβάνει η ψυχούλα σου.
0: Τα παιδιά εδώ συνεργαζόμαστε.
1: Ναι.
0: Είναι και ο κύριος Νικολακόπουλος που συμμετέχει.
1: Αγαπημένος. Γιατί τη καρδιά σου.
0: Και εμείς βάζουμε κάτι που να. Έτσι, μια τσαχπινιά.
1: Ναι, όχι, απλά αναφέρομαι σε αυτό επειδή το έχω ζήσει.
0: Λοιπόν, επίσης θέλω να σου πω κάτι.
1: Για πες.
0: Από τις 9.30 ψες.
1: Ναι,
0: Κυριακή,
1: μάλιστα.
0: Πήγανε οι 11 μαζί με τον Φίλιππο
1: Καμπούρη. Μάλιστα.
0: Ακόμα δεν έχουμε τελειώσει.
1: Τι περίμενες?
0: Έχουν περάσει, έχει πάει 5.30. 19 ώρες ακριβώς. 19 ώρες. 19. 11 άτομα βέβαια είναι, αποδελήθηκαν,
1: ναι,
0: μέχρι αργά και τώρα προφανώς οι εισαγγελέας και ανακριτής θα αποφασίζουν ποια θα είναι το μέλλον τους. Θέλω να μου πεις κάτι άλλο τώρα.
1: Τι?
0: Πέραν αυτή τη χαρούμενη είδηση που μας έδωσες.
1: Μάλιστα.
0: Κάτι άλλο έχεις να μας πεις για,
1: έχω,
0: για το γνωστό θέμα.
1: Βύση Καρβέλα. Όσο περνάνε ημέρες. Εδώ δεν είμαστε, τα λέγαμε.
0: Ναι,
1: όσο
0: ναι.
1: περνάνε ημέρες,
0: ναι,
1: συμβαίνουν ακόμα περισσότερα πράγματα. Τώρα είχαμε τους ελέγχους, θα συνεχιστούν όλα αυτά.
0: Αλλά βγήκανε και,
1: βγήκανε
0: και είπαν ότι ο κύριος Καρβέλας αντέδρασε άσχημα. Και όμως δεν αντέδρασε άσχημα.
1: Ναι, γιατί το διέψευσε αυτό.
0: Βέβαια. Και γιατί να αντιδράσει άσχημα, δεν καταλαβαίνω.
1: Εντάξει, τώρα θα βγαίνει ο καθένας και θα λέει αυτό που θέλει και αυτό που πιστεύει και αυτό που νομίζει ότι είδε κλπ. Εντάξει, τώρα έχει μπει σε άλλη τροχιά,
0: δηλαδή, η τροχιά
1: η κατάσταση αυτή. Ο ένας απαντάει στον άλλον με
0: νομικές. Το θέμα είναι σε τροχιά, δεν έχει εκτροχιαστεί. Αυτό είναι το βασικό.
1: Ακόμα.
0: Α, μπράβο.
1: Ακόμα.
0: Αυτό είναι το βασικότερο.
1: Ακόμα.
0: Τι είπε, ρε φιλοτύπο.
1: Εντάξει, τώρα 5 και 33 έδωσε πόνο ο Καραστεφανής. Εγώ θα εκτροχιαστώ τώρα, να πάω στο άλλο κτίριο, έτσι.
0: Να είμαστε καλά, να τα πούμε αύριο να έρθει πιο νωρίς.
1: Θα έρθω. Σας φιλώ. Καλημέρα σας, φιλάκια σας.
0: Καλημέρα, να έρθει πιο νωρίς αύριο.
1: Μάλιστα, κύριε Καραστεφανή.

5 και 34 πρώτα λεπτά. Καλό ξημέρωμα σε όλους, σε εσάς που ετοιμάζεστε να πάτε στη δουλειά σας, σε εσάς που ήδη έχετε φύγει, σε εσάς που έχετε επιστρέψει, καλή ξεκούραση. Είμαστε μαζί από τις 2 το πρωί. Στις 6 έχουμε το Δελτίο Ειδήσεων με την Μαρία Λιφαντή και στη συνέχεια ο Γιώργος Χακούσης με τον Βασίλη Τσεκούρα. Εμείς θα είμαστε μαζί μέχρι τις 6 το πρωί, όπως σας είπα. Η ρύθμιση του ήχου ανήκει στην κυρία Ευαγγελία Κοβέου, αλλά και η επιλογή της μουσικής, είμαι ο Δημήτρης Καραστεφανής, και θα συνεχίσουμε την ανάγνωση των πολιτικών εφημερίδων απογευματινών. Η Κομισιόν δεν δέχεται να αγοράσει το ρώσικο ντίζελ με το πρόσχημα ότι χρηματοδοτεί πόλεμο, λέει η εφημερίδα Κόντρα. Αυτοκτονεί η Ευρώπη για να σώσει το Ζελένσκι. Είναι αντιμέτωπη ταυτόχρονα με τον ενεργειακό εφιάλτη και την κρίση των ομολόγων.

Την Τετάρτη, επίσημες ανακοινώσεις, διπλή παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης. Θα πούμε το ψωμί ψωμάκι, έρχονται λουκέτα και αυξήσεις, προειδοποιούν οι αρτοποιοί. Ανοιχτά της Χίου, ρεσάλτο των λιμενικών σε εστιοφόρο με 360 κιλά κάναβης. Ναι, ήταν κάτι που έγινε το Σάββατο και είχε μέσα δύο Ουκρανούς ναυτικούς που μετέφεραν αυτά τα 360 κιλά αξίας περίπου 1 εκατομμυρίου ευρώ, είπαν από τις αρχές.

Εφημερίδα Εστία. Εν γνώση του Πρωθυπουργού, Γάλλοι και Τούρκοι νομικοί διαπραγματεύονται το καλώδιο και τα ελληνικά δικαιώματα. Ιστορικές εξελίξεις για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και τα κυριαρχά δικαιώματα της πατρίδας μας στο Αιγαίο και την Μεσόγειο δρομολογούνται έως τα τέλη Οκτωβρίου.

Εφημερίδα Δημοκρατία, ανοιχτό θέμα η απομάκρυνση της από την Αθήνα. Σφίγγει ο κλειός για την Κιλφόιλ. Τη δυσαρέσκειά του εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ. Είναι κρίμα, ήταν ευγενική, είπε όταν ρωτήθηκε για τις καταγγελίες εις βάρος της. Νέα πραγματικότητα σε ό,τι αφορά τα εθνικά μας θέματα και εθνικά μας συμφέροντα, καθώς η πρεσβεία είναι ουσιαστικά ακέφαλη σε μια ευαίσθητη περίοδο για τα γεωπολιτικά. Αντιθέτως, στην Τουρκία, ο πρέσβης Μπάρακ οργιάζει. Αμηχανία στην κυβέρνηση. Ουδέν σχόλιο, είπε στη Δημοκρατία ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Το State Department διεξάγει έρευνα για παράνομα δώρα, ενώ στο κάδρο μπαίνουν και όσα είδαν το φως δημοσιότητας για εργασιακό εκφοβισμό στην πρεσβεία. Για πρώτη φορά, επικεφαλής της πρεσβείας στην Ελλάδα βρίσκεται σε τόσο δύσκολη θέση, σε σημείο να συζητείται στην Ουάσιγκτον η αντικατάστασή της.

Εφημερίδα Ναυτεμπορική. Η κατανομή των 11 δις ευρώ. Στο στάδιο της αξιολόγησης λοιπόν των επενδύσεων και των έργων που θα ενταθούν στο πρόγραμμα δημόσιων επενδύσεων. Μόσχα Κίεβο, ενεργειακή εκεχηρία διαχειρός τραμ, ρωσικό ντίζελ, έντονη αντίδραση της ευνηδιασμένης ξανά Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Να πούμε 2-3 πράγματα για τον Γιώργο Μαζωνάκη, για όσα ανοίξατε τώρα τα ραδιόφωνά σας. Η ώρα της κρίσης για τα ακριβή αίτια θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη νομίζω ότι φτάνει, καθώς στις αρχές της εβδομάδας, αύριο, μεθαύριο, αναμένονται οι οριστικές απαντήσεις από τα εξειδικευμένα εργαστήρια για τις τοξικολογικές και πολύ πιθανόν και τις ιστολογικές μέχρι την Πέμπτη Παρασκευή εξετάσεις, και πλέον θα αποκαλυφθούν επισήμως οι ουσίες που χορήγησε η 56χρονη γιατρός στον δημοφιλή καλλιτέχνη κατά τη διάρκεια πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο της Καρνεάδου.

Αν επιβεβαιωθούν τα πρώτα ευρήματα σύμφωνα με τα οποία στον Μαζονάκη χορηγήθηκε ένα επικίνδυνο κοκτέιλ μηδαζολάμης και προποφόλης προκειμένου να επιτευχθεί η μέθη που επιδίωκε ο γιατρός, τότε ίσως εκεί κρύβεται και η απάντηση στο τι τον οδήγησε στο θάνατο.

Οι 56χρονοι γιατρός φέρεται να ζητάνε να ερευνηθούν τα φάρμακα που τυχόν είχε στο σπίτι του ο Γιώργος Μαζωνάκης. Μια κίνηση που εντάσσεται στο πλαίσιο προσπάθειας να υποστηρίξει ότι δεν του χορήγησε εκείνη όλες τις ουσίες. Μην ξεχνάμε ότι σε μία από τις καταθέσεις της είπε ότι ήταν σε υπερδιέγερση όταν ήρθε στο διαμέρισμα ιατρείο στην Οδό Καρνεάδου. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν ενδεχομένως να εντάσσεται και η αναζήτηση που έκανε στο AI την ημέρα θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, εάν δηλαδή η προποφόλη δίνεται ως χάπι. Μια ισχυρή αναισθητική ουσία που δεν έχει αντίδοτο, η οποία φαίνεται πως χορηγήθηκε σε συνδυασμό με την μηδαζολάμη.

Όσο όμως οι δύο γιατροί προσπαθούσαν να βρουν τρόπο για να καλύψουν τα ίχνη τους, χάθηκε πολύτιμος χρόνος με την αδράνεια των δύο γιατρών, αλλά και τα ολέθρια λάθη τους να στερούν από τον Γιώργο Μαζονάκη την ευκαιρία να ζήσει. Οι δύο προφυλακισμένοι γιατροί είναι που πλέον ακολουθούν διαφορετική υπερασπιστική γραμμή, συναντήθηκαν και πάλι στις φυλακές Κορυδαλλού και επί δύο ώρες συζήτησαν σε ήρεμο κλίμα για τις επόμενες, από ό,τι φαίνεται, κινήσεις τους. Και κλείνοντας να σας πω ότι ο γιατρός, ο 58χρονος παθολόγος, άλλωστε περιμένει την ολοκλήρωση των καταθέσεων αλλά και το πόρισμα των τοξικολογικών και των ιστολογικών προκειμένου να υποβάλει αίτημα αποφυλάκησης με βραχιολάκι για κατοίκον περιορισμό.

Ίσως κάποιοι να ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας. Προηγουμένως που ήταν εδώ η κυρία Τσαουσέλου, μίλησα για ένα ΕΠΑΛ στην Πάτρα και αναφέρθηκα ότι τα παιδιά αυτά, το ΕΠΑΛ είναι πάντα απογευματινό, έτσι. Αναφέρθηκα λοιπόν ότι εδώ και 7 μήνες, 7 ολόκληρους μήνες, δηλαδή έχουμε Οκτώβριο, έχουμε 10ο, από τον Μάρτιο που ήταν σε εξέλιξη σχολική περίοδος μέχρι τον Ιούνιο και τώρα που έχει ξεκινήσει πάλι, κάνουν μάθημα την πρακτική τους με φώτα από τα κινητά τους τηλέφωνα, γιατί έχει πάθει μία μικροβλάβη εδώ και 7 μήνες. Εδώ και 7 μήνες. Και το λέω και το ξαναλέω, γιατί έστειλαν τα παιδιά αυτά, αναγκάστηκαν να στείλουν μία επιστολή που λέει ότι για απαράδεκτες συνθήκες διδασκαλίας, όπως λένε, εξαιτίας βλάβης δεν υπάρχει φωτισμός και κάνουν μάθημα με φακούς των κινητών τους τηλεφώνων. Στην επιστολή τους καταγγέλουν: «Είμαστε μαθητές της γάμα τάξης του τομέα υγείας και πρόνοιας, ειδικότητα βοηθών νοσηλευτών του 7ου ΕΠΑΛ Πάτρας, και βρισκόμαστε στη δυσάρεστη θέση να καταγγείλουμε δημόσια μία απαράδεκτη κατάσταση που υπονομεύει το μέλλον και το πτυχίο. Εδώ και 7 ολόκληρους μήνες το εργαστήριο της ειδικότητάς μας παραμένει χωρίς φωτισμό λόγω βλάβης. Ως αποτέλεσμα είναι αδύνατο να πραγματοποιηθούν οι υποχρεωτικές πρακτικές και εργαστηριακές ασκήσεις που απαιτούνται από το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών του Υπουργείου Παιδείας, όπως είναι οι νοσηλευτικές παρεμβάσεις, χρήση προπλασμάτων, λήψη ζωτικών σημείων. Αντί για πρακτική εξάσκηση, αναγκαζόμαστε να κάνουμε μόνο θεωρία στα θρανία κατά τις ώρες του εργαστηρίου και συχνά, όπως λέει, έχουμε τους φακούς μας για να βλέπουμε». Δηλαδή τώρα, πέστε μου εσείς,

Για εσάς το λέω και πάλι που ανοίξατε τώρα τα ραδιόφωνα σας, αναφέρθηκα πριν σε μια διάταξη, μια πολύ περίεργη διάταξη που υπήρχαν κάποιες αντιδράσεις, αρκετές θα έλεγα. Λοιπόν, αυτή η διάταξη που προβλέπει την παρέκκληση από την αυτόφορη διαδικασία για εγκλήματα εμπρισμού για στελέχη της ΔΔΕ συμπεριλήφθη στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης με τίτλο «Κώδικας εναλλακτικής επίλυσης διαφορών και άλλες διατάξεις». Είναι μια διάταξη που εκπονήθηκε και έχει προκαλέσει αρκετές αντιδράσεις και αναφέρομαι σε μια διάταξη και στα αυτόφορα, να μην πηγαίνουν σε αυτόφορο οι εργαζόμενοι της ΔΔΕ, αλλά και κυρίως κάποια στελέχη της ΔΔΕ, όταν εκρήγνεται ένας μετασχηματιστής και καίγεται ο τόπος γιατί δεν έχει συντηρηθεί κατάλληλα και υπάρχουν αστοχίες, να μην υπάρχουν αυτόφορα για αυτούς τους συγκεκριμένους ανθρώπους. Δεν ευθύνονται δηλαδή αν ο μετασχηματιστής έπιασε φωτιά έτσι, έκανε έκρηξη γιατί δεν είχε σωστή συντήρηση. Αυτό λένε οι άνθρωποι που αντιδρούν, έτσι. Δεν θα το πω εγώ, γιατί εγώ δεν είμαι ο άνθρωπος που κρίνω. Εγώ είμαι άνθρωπος που λέω αυτό που διαβάζω και κυρίως λέω αυτό που μου στέλνουν σε μήνυμα κάποιοι άνθρωποι που δεν είναι στελέχοι της ΔΔΕ, αλλά είναι στελέχοι αλλού. Και αυτό που είναι ιδιαίτερα σημαντικό είναι ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα οι περισσότερες φωτιές από τις αρχές του Ιουλίου που μας πέρασε έγινε πολύ μεγάλος λόγος για εκρήξεις σε μετασχηματιστές της ΔΕΗ που οδήγησαν σε τραγωδίες και σε απώλειες πολλών περιουσιών. Τώρα, τι είναι αυτή η διάταξη και πού, γιατί εκπονήθηκε και υπάρχει πολύ έντονο παρασκήνιο. Αυτό μου δείχνει να καταλάβω. Λοιπόν, αυτό ήθελα να σου το πω, γιατί το είχαμε πει από νωρίτερα για αυτή την ιδιότυπη ασυλία και προκλητική μεταχείριση. Κλείνουν το μάτι. Δεν ξέρω, αυτό νιώθω. Και αντέδρασε η κοινή γνώμη και σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς η ρύθμιση αυτή έρχεται μετά από φωνικές και καταστροφικές πυρκαγιές, έτσι, και οι οποίες αποδόθηκαν στο δίκτυο και αποτελεί φωτιά στην Κρήτη τον περασμένο Ιούλιο. Έτσι. Λοιπόν, θα δούμε πώς θα πάει. Θα δούμε. Δεν είμαστε εμείς που τα κρίνουμε και δεν είμαστε εμείς που τα αποφασίσουμε, εννοείται.

Η ώρα είναι 5 και 54 πρώτα λεπτά. Είμαι ο Δημήτρης Χαραστεφανής και ήμασταν μαζί από τις 2 το πρωί. Μαζί μου ήταν είναι η Ευαγγελία Κοβέου στη ρύθμιση του ήχου αλλά και στην επιλογή της μουσικής. Να σας πω ότι από εχθές, από τις 9.30 το πρωί, βρίσκονται στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων οι κατηγορούμενοι για το γνωστό, την υπόθεση απάτης στον ΕΦΚΑ. Αυτό που έχουμε μάθει είναι ότι τελείωσε αργά το βράδυ, μετά τα μεσάνυχτα τελείωσαν οι απολογίες και περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η απόφαση και η ετοιμιγορία του ανακριτή και του εισαγγελέα. Αυτό που μάθαμε είναι ότι ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του αρνήθηκαν τις κατηγορίες για απάτη και υποστήριξαν ότι πρόκειται για οφειλές προς τον ΕΦΚΑ και όχι για εικονικές εταιρείες. Ενώ δήλωσε ότι δεν είχε καμία αρμοδιότητα στη λογιστική ή φορολογική διαχείριση των επιχειρήσεων, των 29 επιχειρήσεων, γιατί ήταν 29 οι επιχειρήσεις, και ότι η μη καταβολή εισφορών δεν συνιστά αυτομάτως απάτη. Έτσι. Η σύζυγος του κυρίου Καμπούρη υποστήριξε ότι η σχέση της με τις επιχειρήσεις περιοριζόταν στην παροχή εργασίας χωρίς να έχει εμπλοκή στην λογιστική ή την φορολογική διαχείριση. Να σας πω ότι περισσότερες από 3 ώρες έμεινε ο Φίλιππος Καμπούρης στον ανακριτή και στον εισαγγελέα και μόλις κάτι λιγότερο από 1 ώρα η σύζυγός του. Οι κατηγορούμενοι λογιστές απέδωσαν ευθύνες στον πρόεδρο του ΛΑΟΣ κατά τις απολογίες τους και περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η απόφαση και η ετοιμιγορία. Το λέω και πάλι, κλείνουμε τουλάχιστον 20 ώρες στην πρώην σχολή Ευελπίδων. Είναι οι 11 κατηγορούμενοι και περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η ετοιμιγορία. Είμαι ο Δημήτρης Χαραστεφανής. Να είμαστε καλά. Τα λέμε ξανά το βράδυ μετά τις, λίγο μετά τις 2 και 1, Δευτέρα προς Τρίτη. Μαζί μου ήταν η Ευαγγελία Κοβέου στην επιλογή της μουσικής και τη ρύθμιση του ήχου. Ακολουθεί η Μαρία Αλιφαντή με το Δελτίο Ειδήσεων και στη συνέχεια ο Γιώργος Κακούσης με τον Βασίλη Τσεκούρα. Καλή εβδομάδα σε όλους και προσοχή, γιατί θα βρέξει και σήμερα και αύριο και την Τετάρτη θα πέσει και πολύ η θερμοκρασία. Να είμαστε καλά. Καλή συνέχεια σε όλους.

0: Η ώρα είναι 6. Μέγα News 104,6.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων στις 6 από το Mega News 104,6, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Μία γυναίκα ηλικίας 89 ετών εντοπίστηκε λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα θανάσιμα τραυματισμένη μέσα στο σπίτι της στην περιοχή των Αχαρνών. Σύμφωνα με την αστυνομία, έχει προσαχθεί και εξετάζεται ο γιος της ηλικίας 62 ετών που διέμενε μαζί της. Η πρώτη εικόνα από τον ιατροδικαστή δείχνει ότι η γυναίκα φέρει μόλοπες στο πρόσωπο και το λαιμό. Μετέωρη αποδεικνύεται η ενεργειακή εκεχηρία Ρωσίας-Ουκρανίας που ευνηδιαστικά ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Η Μόσχα δεν έχει κάνει μέχρι στιγμής κάποιο σχόλιο για την ανακοίνωση, ενώ το Κίεβο καταγγέλει νέα ρωσικά πλήγματα μετά την ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ. Η Ρωσία δεν έχει κάνει αποδεκτή ακόμη την πρόταση ενεργειακής εκεχηρίας, αναφέρει ο δημοσιογραφικός ιστότοπος Άξιος. Εν τω μεταξύ, διαρροές από ρωσικές διπλωματικές πηγές ξεκαθαρίζουν ότι η Μόσχα δεν δεσμεύεται χωρίς προηγούμενη γραπτή και λεπτομερή συμφωνία επί των όρων της συμφωνίας. Σε δηλώσεις του στο δίκτυο ABC, ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι πληροφορήθηκε για την εκεχηρία από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προσθέτοντας ωστόσο ότι το Κίεβο θα την αποδεχτεί εάν τηρηθεί από τη Μόσχα. Οι εξελίξεις αποτελούν συνέχεια της συμφωνίας Τραμπ-Πούτιν για την άμεση πώληση στις Ηνωμένες Πολιτείες και στις διεθνείς αγορές αρχικά 300.000 τόνων ρωσικού ντίζελ με οψιόν εξαγωγής που μπορεί να φτάσει σε περισσότερα από 4 εκατομμύρια τόνους. Η συμφωνία αποδοκιμάστηκε έντονα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε τηλεφωνική επικοινωνία της με τον Ουκρανό πρόεδρο εχθές, η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν ανακοίνωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εκταμιεύσει εντός της εβδομάδας στο Κίεβο 3 δισεκατομμύρια δολάρια στρατιωτικής βοήθειας. Επιπλέον, επαναβεβαίωσε τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ουκρανική ηγεσία. Την άμεση ανάκληση της συμφωνίας ζητούν 6 γερουσιαστές, 4 ρεπουμπλικάνοι και 2 δημοκρατικοί, με κοινή επιστολή τους χαρακτηρίζοντας απαράδεκτη την οικονομική στήριξη της Μόσχας. Ρωσικές επιθέσεις σκότωσαν 6 ανθρώπους σε 2 ουκρανικές πόλεις. Επιπλέον, ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του όταν ουκρανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε αυτοκίνητο στη ρωσική περιφέρεια Μπέλγκοροντ. Την αποπομπή της πρέσβεως των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκυλφόιλ, εξετάζουν ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, σύμφωνα με το Associated Press. Το δημοσίευμα επικαλούμενο ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο που δεν κατονομάζεται αναφέρει ότι ο Λευκός Οίκος είναι ιδιαίτερα ενοχλημένος από τη φερόμενη εμπλοκή της Γκυλφόιλ σε ανάρμοστες, ακόμη και παράνομες ενέργειές της στην Ελλάδα. Με τηλεκπαίδευση θα πραγματοποιούνται τα μαθήματα για τους μαθητές του σχολικού συγκροτήματος της Γκράβας με απόφαση του Δημάρχου Αθηναίων, ωστόσο υπάρξουν σαφείς συμπεράσματα για την προέλευση της οσμής αερίου. Ο κ. Δούκας σε δηλώσεις του εχθές άφησε σαφείς αιχμές για την απραξία, όπως είπε, των αρμόδιων φορέων και του Υπουργείου. Ζήτησε νέους ελέγχους από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, τονίζοντας ότι το θέμα της ασφάλειας μαθητών και εκπαιδευτικών στα σχολεία μας είναι αδιαπραγμάτευτο. Πλούσιο ποινικό παρελθόν με εμπλοκή σε περιστατικά με πυροβολισμούς είχε το θύμα της δολοφονικής επίθεσης στη Γλυφάδα τα ξημερώματα της Κυριακής, ενώ οι δράστες φαίνεται ότι του είχαν στήσει καρτέρι και τον πυροβόλησαν εν κινήσει ενώ οδηγούσε τη μοτοσυκλέτα του. 5 σφαίρες φέρεται να τον βρήκαν στην πλάτη και μία στο κεφάλι με την υπόθεση να παραπέμπει σε ξεκαθάρισμα λογαριασμών. Κατέληξε χθες το μεσημέρι και ο δεύτερος από τους 2 εργάτες που είχαν τραυματιστεί σοβαρά από την έκρηξη που σημειώθηκε σε εξωτερικό χώρο των εγκαταστάσεων της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους. Αρνούνται τις κατηγορίες τα μέλη του κυκλώματος που με 29 εικονικές εταιρείες ζημίωσαν τον ΕΦΚΑ με 1,8 εκατομμύρια ευρώ και το ελληνικό δημόσιο με 5,3 εκατομμύρια. Τόσο ο πρόεδρος του Λάους, Φίλιππος Καμπούρης, όσο και η σύζυγός του, κατά την απολογία τους εχθές, αρνήθηκαν τις κατηγορίες επιμένοντας ότι η υπόθεση έχει να κάνει με απλήρωτες οφειλές και επιρρύπτοντας τις ευθύνες στους λογιστές τους. 77 αλλοδαπούς που επέβαιναν σε 2 λέμβους εντόπισε και διέσωσε το λιμενικό τα ξημερώματα στη θαλάσσια περιοχή νότια της νησίδας Χρυσή ανοιχτά της Κρήτης. Σε εξέλιξη μεταφορά τους στο λιμάνι της Ιεράπετρας. Ξεκινά σήμερα η πλήρης εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας για τους εργαζόμενους. Θα καταγράφει τον χρόνο εργασίας και καθίσταται υποχρεωτική για τις επιχειρήσεις.
0: Αθλητές. τις ειδήσεις.
1: Ο Ολυμπιακός ήταν ο μεγάλος νικητής με 1-0 στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στο Γιώργιος Καραϊσκάκης για την 6η αγωνιστική της Στοίχημαν Super League. Με κορυφαίο τον αρχηγό Παναγιώτη Ρέτσο που πέτυχε το μοναδικό γκολ στο 34ο λεπτό, οι Ερυθρόλευκοι μείωσαν την απόσταση από την κορυφή στους 2 βαθμούς και ανάγκασαν τον μεγάλο τους αντίπαλο να υποστεί την πρώτη φετινή ήττα. Μπράβο, εξαιρετική δουλειά. Αυτός είναι ο Ολυμπιακός. Ήταν το μήνυμα του ιδιοκτήτη της ομάδας, Βαγγέλη Μαρινάκη, μπρος στο Ρέτσο, μέσω βιντεοκλήσης, ζητώντας από όλους τους παίκτες να συνεχίσουν με τον ίδιο τρόπο και την υπόλοιπη σεζόν σε Ελλάδα και Ευρώπη.
0: Ο καιρός.
1: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
2: Σήμερα Δευτέρα στην Αττική θα έχουμε διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες νεφώσεις, οι οποίες κατά τόπους θα αυξηθούν και κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 βαθμούς, ενώ η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα βελτιωθεί σταδιακά από τις πρωινές ώρες με νεφώσεις κατά περιόδους αυξημένες και διαστήματα ηλιοφάνειας. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 23 βαθμούς, ενώ η άνεμη θα πνέουν βορειοδυτική 3 με 4 και τοπικά 5 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα, βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές θα εκδηλωθούν κυρίως στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, καθώς και κατά διαστήματα στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Στις υπόλοιπες περιοχές, ο καιρός θα είναι άστατος με διαστήματα ηλιοφάνειας και κατά περιόδους τοπικές βροχές ή μπόρες. Οι άνεμοι θα πνιώνουν στο Ιόνιο και το νοτιοδυτικό Αιγαίο, δυτική, βορειοδυτική 4 με 6 μποφόρ και στο υπόλοιπο Αιγαίο μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 22 με 25 και τοπικά 26 βαθμούς Κελσίου.
1: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες στα νέα.gr και το βήμα.gr. Τίτλοι ειδήσεων στις 6:30. Ακολουθούν Γιώργος Κακούσης και Βασίλης Τσεκούρας.
0: Mega News 104,6.
3: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
4: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: See student hot takes.
6: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
7: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
8: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
9: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sirius Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSirius.gr.
10: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
11: Ο θάνατος και η κόρη. Το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μία γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
12: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
13: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
14: Άσε με να δω.
15: Το βλέπεις?
14: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
15: Ωραία.
14: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο.
15: Αυτό άγνωστο.
14: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
15: Οκ.
14: Οκ, τι.
15: Οκ, θα πάμε.
16: Επισκέψου τον δερματολόγο για τα αυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
17: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Βέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ενσάμπλ 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.

0: Predator. Γιώργος Κακούσης, Βασίλης Τσεκούρας.
1: Βρε καλώς τα παιδιά και καλημέρα σας και καλή εβδομάδα να έχουμε.
2: Καλή εβδομάδα, 12 πήγε, 12 Οκτωβρίου.
1: 12 Οκτωβρίου, Δευτερούλα κυρίες και κύριοι, όμορφη μέρα. Υπέροχη, πάρα πολύ ωραία.
2: Εντάξει, θα μας αλλάζει και λίγο καιρός αυτή την εβδομάδα.
1: Φθινοποράκι.
2: Φθινοποράκι, παιδιά, κανονικό φθινοποράκι.
1: Ξεκίνησε από χθες το βράδυ τουλάχιστον εδώ στην Αττική, έτσι. Σήμερα μην νομίζετε, θα πάμε με μουντάδα και ψιλοβροχούλα που και που. Αυτός ο καιρός της χαμάρας, αυτός που δεν είναι ούτε κακός, ούτε καλός. Θα έχει δηλαδή ψιλόβροχο και 26 βαθμούς δρεση.
2: Αυτό πώς το κάνει ο καιρός.
1: Μαλαισία, εντελώς.
2: Μαλαισία, ε.
1: Ναι. Αύριο και μεθαύριο όμως θα είναι πιο κανονικό φθινόπωρο. Θα πέσει και 4-5 βαθμούς θερμοκρασία και θα έχει πιο πολλές βροχούλες.
2: Παιδιά, αυτό δεν συμφέρει. Θα πρέπει να. Κάτι να κάψουμε για να σταθούμε στο σπίτι. Δεν είναι τόσο εύκολο.
1: Ναι. Αυτό δεν είναι το καλύτερό μας. Ξέρετε, εντάξει. Δεν πειράζει όμως. Δεν πειράζει. Εντάξει. Χρειάζονται αυτές οι αλλαγές. Χρειάζονται οι ενδιάμεσες εποχές. Είμαστε σε τέτοια φάση, ωραία είναι, φθινοποράκι είναι, Οκτώβρης είναι, μην κάνετε έτσι, πλησιάζει και 28 ή θα κάτσετε λιγάκι, δηλαδή θα έχετε και μια ανάσα μεσοβδομαδιάτικη σε δύο εβδομαδούλες από τώρα.
2: 28 για να πάμε τι, για τα Χριστούγεννα μετά.
1: Τι να σου κάνω, ρε φίλε.
2: Κάτσε, περίμενε.
1: Θε να κάτσει και 17 Νοέμβρη, να πούμε.
2: Περίμενε, ρε φίλε.
1: Κάτσε και θε να κάτσει για το Πολυτεχνείο, εσύ.
2: Σκέφτεσαι από τώρα πώς θα κάτσει μέχρι τα Χριστούγεννα.
1: Όλος ο κόσμος σκέφτεται αυτές τις μικρές γεφυρούλες. Μόνο εγώ τις σκέφτομαι, γιατί εσύ δεν τις σκέφτεσαι.
2: Τι εννοείς, εγώ κάθε αρχή χρονιάς βλέπω πως είναι αργίες.
1: Ο Τσεκούρας, παιδιά, που στη βδομάδα δουλεύει 8 μέρες. Πες μου ότι ήρθε φθινόπωρο χωρίς να μου το πεις.
2: Ότι με πιάνουν λίγο τα γόνατα και δεν μπορώ να σηκωθώ.
1: Καλά, αυτά είναι της ηλικίας, δεν είναι της εποχής.
2: Ο καθένας το είδος, τι να κάνουμε τώρα.
1: Λοιπόν, ξεκινάει ο δαχτύλιος από σήμερα. Λίγο καθυστερημένα, αλλά έτσι μου φαίνεται. Δηλαδή, κάθε εποχή όμως έτσι. Τώρα είναι, αυτή την.
2: Μπράβο,
1: αυτή
2: παιδιά,
1: η Δευτέρα είναι.
2: Για να κόψει η κίνηση.
1: Το λέω γιατί από σήμερα ας πούμε, θα κυκλοφορούν τα ζυγά και τα αυτοκίνητα και τα αυτοκίνητα, τα οχήματα τα οποία εξαιρούνται, όπως είναι ας πούμε, αυτά τα οποία έχουν χαμηλές εκπομπές σε ρήπον ή καθόλου, τα ηλεκτρικά. Σήμερα θα είναι η μέρα συστάσεων.
2: Ωραία.
1: Έτσι. Από αύριο. Θα είναι η μέρα εγγραφών στο ποινολόγιο. Γι' αυτό έχετε το νου σας τώρα, δεν χρειάζεται να πάει κανένα μεροκάματο, έτσι. Το ντέρμπι χθες το βράδυ που ήταν και το πρώτο που μεταδόθηκε από το Mega News 104,6. Είναι γούρικο για τους γάβρους, παιδιά, αυτό το ράδιο. Να το ξέρετε. Αλλιώς θα ήταν καταδικασμένο.
2: Έκανε θαυματάκια ο Ρέτσος χθες.
1: Τι είναι αυτό, ένας παίκτης μπροστά και ένας παίκτης πίσω, Ρέτσος.
2: Ρέτσος.
1: Ωραίος.
2: Ρέτσος επίθεση, Ρέτσος άμυνα.
1: Ναι.
2: Εντάξει.
1: 1-0 Ολυμπιακός.
2: Ωραία.
1: Θα μπορούσε να το έχει πάει και καλύτερα και δεν είχε και φιλικό περιβάλλον. Δεν εννοώ την έδρα. Εννοώ την διαιτητική συμπεριφορά.
2: Εντάξει, οκ. Okay. Τουλάχιστον πάντως ο Ολυμπιακός φαίνεται ότι.
1: Ο Ολυμπιακός, ο οποίος έπαιζε από το 65 με 10, έτσι.
2: Με 10, ναι. Πάντως να σου πω κάτι, πίεσε από τα πρώτα λεπτά. Uh-huh. Πολλές φορές δημιούργησε τις προϋποθέσεις για να προηγηθεί και τελικά έβαλε το κολλάκι.
1: Ναι.
2: Άρα 1-0, έκλεισε έτσι ο πίνακας, γράφτηκε, τελείωσε.
1: Τα μεγάλα ντέρμπι έτσι κρίνονται.
2: Έτσι. Το ντέρμπι των αιώνιων, παιδιά.
1: Αυτό είναι το κανονικό.
2: Αυτό είναι το κανονικό ντέρμπι.
1: Τώρα, τι να σας λέμε ότι έχει γίνει μέσα στο Σαββατοκύριακο. Τι να σας λέμε ότι έχει γίνει. Δηλαδή, παθαίνει κάτι, σε ελληνιάζει τα Σαββατοκύριακα ο πρόεδρος Τραμπ.
2: Να σου πω γιατί το κάνει.
1: Γιατί.
2: Γιατί είναι κλειστές οι αγορές.
1: Ναι, αλλά θα ανοίξουν σήμερα. Έχουν ανοίξει.
2: Ναι, σου λέει, από την Παρασκευή που ξεκινάω να λέω ό,τι θέλω για τη Ρωσία με τη συμφωνία.
1: Ναι.
2: Που τελικά, παιδιά, από ό,τι καταλαβαίνουμε, προς το παρόν μόνο σου την έχει τη συμφωνία. Θα σας τα πούμε αυτό. Αλλά το κάνει πάντα Παρασκευές βράδυ,
1: ναι,
2: που κλείνουν τα χρηματιστήρια. Άρα δεν έχει ανατα. Γιατί ο πρόεδρος έχει πάρα πολύ με τις αγορές και τα χρηματιστήρια, έτσι. Το έχει πολύ αυτό το κομμάτι.
1: Το κάνει λοιπόν Παρασκευή βράδυ, έτσι. Και Κυριακή βράδυ, αφού έχουν διαψευστεί όλα που όσα έχει πει, λέει: έλα ρε παιδιά, τώρα λέμε και καμιά. Το να περνάει η ώρα.
2: Να σχολεί.

0: να το ερμηνεύσω.
1: Αυτός πρέπει να κάνει κάθε εβδομάδα σύσκεψη. Τι θα πούμε, παιδιά, την Παρασκευή το βράδυ.
0: Την Παρασκευή το βράδυ, ναι. Πώς θα τους χαλάσω το Σαββατοκύριακο. Προσέξτε τώρα τι έχει γίνει.
1: Τι φιδιά θα πω.
0: Πραγματικός φιδέμπορας, κανονικός. Λοιπόν, ανακοίνωσε καταρχήν ότι έκανε συμφωνία με τον Πούτιν να εξάγει η Ρωσία και να πουλήσει στις Ηνωμένες Πολιτείες και τον υπόλοιπο κόσμο. Για πότε για λογαριασμό του υπόλοιπου κόσμου μανατζάρει ο Τραμπ, εγώ δεν έχω καταλάβει.
1: Καλά, και τι σημαίνει υπόλοιπος κόσμος, έτσι περιμένει.
0: Να εξάγει η Ρωσία, δηλαδή να σπάσει το εμπάργκο και να ρίξει στην αγορά 4,8 εκατομμύρια τόνους δίζελ.
1: Ωραία.
0: Έτσι. Λέει ο Πούτιν. Από εσάς το μαθαίνω.
1: Από τις ειδήσεις το μαθαίνω. Και λέει, καλό παιδί.
0: Λέει ο Ζελένσκι, παρά το γεγονός ότι ενημερώνομαι έτσι γι' αυτό. Γίνεται έξαλλος. Σε δεύτερο χρόνο ανακοινώνει ότι ο Πούτιν και ο Ζελένσκι αποφάσισαν τι.
1: Παιδιά, να μην χτυπάει ο ένας τον άλλον στην ουσία.
0: Να μην χτυπάνε τα δηληστήριά τους.
1: Η Ουκρανία να μην χτυπά ρωσικά δηληστήρια, η Ρωσία να μην χτυπά υποδομές ηλεκτρισμού στην Ουκρανία. Που είναι το αντίστοιχο τώρα.
0: Έχουμε συμφωνία.
1: Ενέργεια. Για ενέργεια, ναι.
0: Λέει ο Ζελένσκι, δεν πειράζει, δεν με πειράζει ο τρόπος που το μαθαίνω.
1: Ναι.
0: Αρκεί να μου πείτε τους όρους της συμφωνίας και εγώ υπόσχομαι ότι.
1: Θα το προχωρήσω,
0: θα το προχωρήσω,
1: παιδιά,
0: ναι.
1: Ναι. Οι όρους, παιδιά, της συμφωνίας είναι σαν τις τράπεζες. Τους μαθαίνεις μετά.
0: Λοιπόν, ο Πούτιν επίσης εμφανίζεται να μην το πολύ ξέρει αυτό.
1: Ναι, να σου πω κάτι.
0: Δηλαδή είναι μια συμφωνία που έχουν κάνει οι δυο τους, αλλά την ξέρει μόνο ο Τραμπ.
1: Κοίταξε να δεις. Όταν κάνουν συμφωνία δύο
0: ναι.
1: και την ξέρει μόνο ένας,
0: ναι.
1: κατά 50% η συμφωνία είναι κλειδωμένη. Ναι, δεν την ξέρει κανένας. Την ξέρει ένας άλλος, ο οποίος δεν έχει κανένα ρόλο στην τήρησή της.
0: Είναι στο χωριό, ρε παιδί μου, τώρα. Θα το μάθει.
1: Κάτσε. Γιατί βιάζεται, ρε, εσύ, και ο Πούτιν και ο Ζελένσκι.
0: Θα το μάθει. Θα σας πούμε και τους όρους.
1: Παιδιά, σιγά-σιγά.
0: Και τρίτον, ο Ζελένσκι έμαθε ότι πρέπει να κάνει εκλογές. Και λέει ο Φουγκαράς, προσέξτε τώρα. Δεν λέει δεν κάνω.
1: Ναι.
0: Δεν λέει δεν θα μας πείτε εσείς πότε.
1: Mm.
0: Λέει, δώστε μου 60 μέρες εκεχηρία. Πείτε του Πούτιν 60 μέρες να μην βομβαρδίζει. Και εγώ θα κάνω εκλογές.
1: Ναι.
0: Και θα αποφασίσουν οι Ουκρανοί ποιον θέλουν.
1: Σωστά. Ναι.
0: Ξύπνιος.
1: Θα γίνει, λες.
0: Ξύπνιος ο ηθοποιός.
1: Πιστεύεις θα γίνει έτσι.
0: Πού να ξέρω, ρε, εσύ τι θα γίνει. Εδώ δεν ξέρουν οι ίδιοι. Ξέρω εγώ. Συγγνώμη, δηλαδή.
1: Δεν ξέρουν τα βασικά για τη χώρα. Δηλαδή, δύο χώρες που πολεμούν μεταξύ τους.
0: Λοιπόν.
1: Το ποιος ξεκίνησε και το ξέρουμε αυτό. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν ξέρουν τι όρο συμφωνίας θα κάνουν με την Αμερική που λέει, εγώ το παιδί το έχω αποφασίσει.
0: Τώρα
1: από εκεί πέρα.
0: Λοιπόν, θα τα δούμε όλα αυτά, γιατί όλα αυτά θα αρχίσουν να αποτυπώνονται, κυρίες και κύριοι, όταν ανοίξουν σήμερα το πρωί οι αγορές. Έτσι. Και εννοούμε κυρίως τη Δύση. Τότε θα καταλάβουμε τι είναι όλο αυτό το οποίο έχει γίνει μέσα στο Σαββατοκύριακο και τι ρόλο θα παίξει. Θα δούμε.
1: Και τι γίνεται με το πετρέλαιο επίσης, γιατί άμα πέσει σαν πέτρα. Σαν πέτρα, λέει ο πρόεδρος, θα πέσει.
0: Πού θα πέσει, μωρέ, σαν πέτρα.
1: Να σου πω κάτι.
0: Τα πόδια μας.
1: Μέτρησα ότι από τις αρχές του πολέμου μέχρι σήμερα ο πρόεδρος Τραμπ έχει πει ότι θα πέσουν οι τιμές του πετρελαίου σαν πέτρα. Έτσι το λέει, 9 φορές.
0: Εντάξει. Πλήρωνε 2,20 τη βενζίνη εσύ εδώ τώρα. Οι Αμερικανοί στα υψηλότερα, στα ιστορικά υψηλότερα.
1: Μα και αυτό σου λέει θα κάνω τη συμφωνία με τη Ρωσία. Μπας και πέσει, γιατί έχει εκλογές, παιδιά, 3 Νοεμβρίου ο Τραμπ. Ενδιάμεσες.
0: Ο Τραμπ μετράει ανάποδα 3 εβδομάδες τώρα, έτσι.
1: Ναι, περιμένετε, θα έχει ενδιαφέρον. Πάρτε popcorn.
0: Εν τω μεταξύ, πόσα χτυπήματα να αντέξει κανείς.
1: Δηλαδή.
0: Σε ιστορικά υψηλά είναι και η ζάχαρη, λέει.
1: Η ζάχαρη.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Προσέξτε. Σοκολάτα. Το κακάο δηλαδή,
1: ναι.
0: σε πολύ υψηλές τιμές τα τελευταία 3 χρόνια.
1: Ωραία.
0: Έτσι. Καύσιμα, δεν το συζητάω.
1: Άστα.
0: Βλέπετε τι γίνεται.
1: Άστα.
0: Τώρα και η ζάχαρη.
1: Ωραία.
0: Ρε φίλε, πραγματικά, ό,τι είναι ωραίο και παχαίνει.
1: Γι' αυτό να σου.
0: Ακριβένει δηλαδή, τι είναι αυτό το πράγμα.
1: Μα αυτό σου λέει, ρε εσύ, Γιώργο.
0: Τι.
1: Μη φας ζάχαρη, μη παχύνεις.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν μπορεί να βγει από το σπίτι. Πού θα πας με το αυτοκίνητο με 2,20, πού θα πας. Για μας δουλεύουν, Γιώργο. Για μας δουλεύουν.
0: Τι να πω, ρε φίλε. Δηλαδή, πραγματικά, υπάρχει σε κάποια προϊόντα μια αντικειμενική δυσκολία να φτάσουν στην αγορά. Αλλά η ρημαδοζάχαρη μας έρχεται από τη Βραζιλία. Πες μου εσύ, τι πόλεμος γίνεται στη Βραζιλία. Έχουν φτάσει στο Ρίο Ντετζανέιρο οι Χούθοι. Και δεν το πήρα χαμπάρι εγώ.
1: Είναι θέμα παραγωγής εκεί. Να σου πω κάτι.
0: Τι θέμα παραγωγής, γιατί, τι έγινε.
1: Να σου πω κάτι. Χρηματιστηριακά, να ξέρεις, χρηματιστηριακά, η ζάχαρη είναι ένα από τα πιο δυνατά προϊόντα εμπορεύματα.
0: Μίλα επιστημονικά. Μίλα σαν γραμματιζούμενος. Η ζάχαρη είναι

0: Τι είναι η ζάχαρη?
1: Χρηματιστηριακό είδος.
0: Πες το με, δηλαδή, να σε πιάσουμε για επιστήμονα.
1: Τι θέλεις, παιδί μου?
0: Η ζάχαρη είναι commodity.
1: Είναι...
0: Τι είπα ρε εσύ πρωί-πρωί?
1: Προσκυνώ Γιώργο Κακούση.
0: Τι είπα ρε εσύ πρωί-πρωί?
1: Εντάξει, παιδιά.
0: Πώς, okay. Δηλαδή τώρα αυτή η γνώση Δευτέρα πρωί, πραγματικά.
1: Ωραία. Παραδέχομαι, 18 χρόνια που κάνω οικονομικό χρηματιστηριακό ρεπορτάζ, με σβήσες. Τελείως. Το παραδέχομαι, παιδιά. Είναι Δευτέρα πρωί, το παραδέχομαι. I feel love
0: that money just can't buy. Τέλος πάντων, λοιπόν. Πάει και η ζάχαρη.
1: Πάει και το commodity.
0: Δεν πειράζει, παιδιά. Θα γλιτώσουμε τα δόντια. Θα μας μείνει κανένα ρούχο να μας κάνει. Δεν πειράζει. Να σου πω, στην Κράβα ούτε σήμερα σχολείο, ε.
1: Τίποτα, αφού να σου πω κάτι.
0: Σήμερα εγώ έμπαιξ.
1: Έχουν απαντήσεις? Όχι. Άμα δεν έχεις απαντήσεις, πώς θα μπεις μέσα? Μας λέγανε, είναι 1000 παιδιά στην Κράβα, έτσι. Είναι 1000 παιδιά στην Κράβα που...
0: Νομίζω λες λίγα. Α, δεν είμαι σίγουρος.
1: Νομίζω 1000 μας είπανε.
0: Ναι,
1: νομίζω 1000 μας είπανε. Αν κάνουμε λάθος, παιδιά, διορθώστε μας, όσοι έχετε καλύτερη εικόνα. Αλλά από τη στιγμή που υπάρχει, παιδιά, αυτή η οσμή, εδώ και πάρα πολύ καιρό, δεν έχουν δοθεί επίσημες απαντήσεις. Υπάρχει κάποιος γονιός που θα πει στο παιδί του, πήγαινε?
0: Ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση? Ότι ενώ τα δίκτυα αυτά έχουν αναπτυχθεί πάρα πολλά χρόνια, ρε παιδί μου, στην Αθήνα, δεν είναι μια χθεσινή δουλειά.
1: Προφανώς.
0: Έτσι. Ο φορέας, μάλλον ο πάροχος και η αρχή ελέγχου είναι ο ίδιος.
1: Ναι.
0: Είναι φοβερό, δεν είναι φοβερό?
1: Είναι φοβερό.
0: Ο πάροχος και η αρχή ελέγχου, δηλαδή δεν υπάρχει μια επιτροπή η οποία να ελέγχει πού λειτουργούν σωστά και πού λάθος αυτά, τι έχει συμβεί. Είχαμε το περιστατικό στην Πλάκα, δεν ξέρουμε ακόμα τι έχει γίνει. Έχουμε το περιστατικό στην Κράβα, δεν ξέρουμε ακόμα τι έχει γίνει. Είχαμε το περιστατικό που βρωμοκοπούσαν όλα τα νότια προάστια, το θυμάστε τις προάλλες?
1: Το θυμάστε αυτό και τελικά...
0: Και σαφή απάντηση δεν πήραμε. Κάποιο δεξαμενόπλιο, λέει, από,
1: ναι,
0: κάπου...
1: ένα πλοίο κάπου εκεί και λίγο...
0: Και τι έκανε το πλοίο, αερίστηκε, είχαν ανοίξει τα αμπάρια?
1: Ναι, παιδιά, αυτό... Εδώ κάτι συμβαίνει προφανώς.
0: Λοιπόν, δεν υπάρχει ένας φορέας να ελέγχει αυτά τα περιστατικά πιστοποιημένος. Ο πάροχος, αυτός που παρέχει το προϊόν και ο ελέγχων, την παροχή του προϊόντος, είναι ο ίδιος.
1: Θα πρέπει, παιδιά, εδώ πέρα να υπάρχει μια διαφάνεια στο κομμάτι αυτό. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα να το πούμε και διαφορετικά, και μια πίεση. Να υπάρχει ένας φορέας που πιέζει κάποιον.
0: Τηρείτε τα μέτρα, τηρείτε σωστές διαδικασίες, τις δικλείδες ασφαλείας σας.
1: Φυσικά και τις εκθέσεις ελέγχου επίσης. Να βγαίνουν και πιο γρήγορα. Δηλαδή, δεν γίνεται τώρα, παιδιά, να χάνουν μαθήματα επειδή δεν δίνονται απαντήσεις. Και όχι μόνο απαντήσεις, και λύσεις. Mm-hmm.
0: Στο μεταξύ, έχετε λίγο το νου σας, γιατί έχει αρχίσει και παίζει πάρα πολύ, έχουν αρχίσει και παίζουν πάρα πολύ οι οσούλες, έτσι. Έχετε λίγο το νου σας. Έχουμε διάφορα ζητηματάκια όπου υπάρχουν εργασιακές συνθήκες σε κλειστούς χώρους γραφειακούς.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν ζητηματάκια τέτοια. Έχουν ανοίξει και τα σχολεία τώρα που παίζει πάρα πολύ ρόλο αυτό. Και ο καιρός αυτός που θα έχει αυτές τις ημέρες θα είναι αυτό που λένε αρρωστιάρης. Έτσι επιστημονικά.
1: Λοιπόν, περαστικά σώσοι είναι γρεπιασμένοι, είναι με ίωση. Έχουν βήχα, έχουν λαιμό και όλα αυτά. Mm-hmm. Περαστικά σε όλους, γιατί να σου πω κάτι, ο καθένας μας νομίζω ξέρει κανένα δύο-τρεις. Μη σου πω και λίγους.
0: Ναι, ρε, εσύ, πραγματικά. Δηλαδή, εντάξει, πάντα συνέβαινε αυτό μόλις άνοιγαν τα σχολεία και έπεφταν οι πρώτες ψυχάλες. Γινόταν αυτό το οποίο σήμερα αυτές τις μέρες με τον καιρό. Αλλά έχετε λίγο το νου σας. Επίσης, παραδέχομαι τους επιστήμονες, οι οποίοι είδες καμιά φορά, ρε παιδί μου, πρέπει να. Όχι καμιά, πάντα πρέπει να τους ακούμε. Τι λέγανε οι επιστήμονες? Μας λέγανε τότε τις μαύρες μέρες του COVID. Κάντε λίγη υπομονή,
1: ναι,
0: θα περάσει και μετά ο ιός δεν θα εξαφανιστεί. Θα γίνει ενδημικός. Δηλαδή θα υπάρχει μέσα στην κοινωνία, αλλά θα έχει φέσεις και εξάρσεις,
1: ναι,
0: ανάλογα με τις συνήθειες, τις εποχές και τις συνθήκες.
1: Ωραία.
0: Εντάξει.
1: Ωραία.
0: Όπως και τώρα συμβαίνει. Υπάρχει COVID, ακούς που και από κανέναν που αρρωσταίνει.
1: Φυσικά υπάρχει κανονικά.
0: Δεν τρέχει τίποτα.
1: Και συνδυασμός με γρήγορα υπάρχει.
0: Τότε τους νεκρούς τους θάβαμε μέσα σε νάιλον, μην κολλήσει.
1: Ο Χριστέ μου, πρωί-πρωί Δευτέρα, τι έχεις πάθει?
0: Εντάξει, ρε, εσύ τώρα πραγματικά να τα μιλάμε.
1: Δηλαδή τα commodities πριν ήξερες να τα πεις πιο intellectual. Τώρα αυτά δεν μπορεί να τα πεις λίγο διαφορετικά.
0: Ο the casualties. Talking about the casualties.
1: Καλημέρα εδώ από το BBC. BBC Συγκρού.
0: Το ξέρεις ότι σαν σήμερα γεννήθηκε ο Ανδρέας Συγκρός?
1: Όχι, αλήθεια.
0: Ναι, ναι, ναι. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Ανδρέας Σιγηρός, ο οποίος μεγάλος ευεργέτης, έτσι, μέγας ευεργέτης του έθνους, ο οποίος άφησε και το όνομά του στη Λεωφόρο.
1: Λεωφόρο.
0: Και υπάρχει και το γνωστό Άλσος.
1: Το Άλσος
0: Σιγηρού στα Βόρεια Προάστια. Ο Αλέξης Τσούκου Τσούκου το ρίξε στο μπασκετάκι, ε.
1: Να σου πω κάτι. Θέλει να βάλει καλάθια, λέει.
0: Ναι.
1: Να βάλει καλάθια. Δηλαδή, απέφυγε λίγο τα γκολ του που τα ποδοσφαιρικά και λέει θα πάω λίγο στο πιο.
0: Ναι, ωραίο το μπασκετικό. Ήταν αυτό με τον Κορονιό, ε.
1: Ωραίο ήταν αυτό.
0: Ναι, εντάξει, δεν ήταν άσχημο. Εμφανίζεται βέβαια ο Αλέξης Τσίπρας όντω Λεμπρόν. Εντάξει, τώρα κόψε κάτι.
1: Εντάξει, βλέπει και ποδόσφαιρο, βλέπει και μπασκετάκι ο Αλέξης.
0: Ναι. Το ξέρω, είναι βάζελος γνωστός
1: και μη
0: εξαιρεταίος. Έκανε μεταγραφή τον Άγγελο Κορονιό, έναν σοβαρό άνθρωπο των γηπέδων, και έκανε ένα βιντεάκι ωραίο. Να ξέρεις, ο Αλέξης είναι προπονημένος στα καλάθια.
1: Δηλαδή?
0: Τόσες φορές μας έχει πάει κουβά. I get a kick.

0: Διαβάζω Αθανάση Καρτερό.
1: Από τη χθεσινή εφημερίδα. Διάβασε μας
2: λοιπόν,
1: το Γης.
2: Λοιπόν, παιδιά, αυτή η ανάρτηση, βάλουν αυτό το άρθρο του Θανάση Καρτερού.
1: Στην εφημερίδα των συντακτών.
2: Στην εφημερίδα των συντακτών έχει σηκώσει πανικό θύελλα αντιδράσεων. Ναι. Κόντρα, τώρα μιλάμε κόντρα στην κεντροαριστερά, αφήστε το.
1: Ναι,
2: ανάμεσα
1: λέει,
2: σε Ελλάς και σε Πασόκ. Λέει λοιπόν, το άρθρο ξεκινάει με το ερώτημα που αποσχολεί, όπως λέει, πλατείες και καφετέρειες. Τελικά ο Ανδρουλάκης είναι βλάκας. Έτσι ξεκινά το άρθρο.
1: Ξέρεις γιατί το έγραψε αυτό ο Θανάσης Καρτερός?
2: Γιατί?
1: Γιατί δεν ήθελε να γράψει τίποτα χοντρό.
2: Περίμενε τώρα. Και συνεχίζει και λέει: πιστεύει δηλαδή ότι θα κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία έστω και με μία ψήφο? Και εδώ τώρα σηκώθηκε χαρλέα ο Τρικούπ ολόκληρη.
1: Ναι.
2: Και λέει: καθίστε ρε παιδιά, λέει. Ο Καρτερός συνήθως είναι υπέρ του Τσίπρα. Ήταν ο λογογράφος του κτλ.
1: Ναι.
2: Ασχολείται...
1: Ο Καρτερός είναι γράμμη Τσίπρα, ρε.
2: Είναι γράμμη Τσίπρα, τελείωσε, ναι. Λέει: ασχολείται με εμάς αντί να ασχολείται με τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή βάζει φιτιλιές ανάμεσά μας αντί να ασχολείται με την κυβέρνηση.
1: Παιδιά, θα αντιμετωπίζετε τους ανθρώπους σαν... με βάση τα χαρακτηριστικά τους.
2: Δηλαδή,
1: ο Θανάσης Καρτερός ήταν ένας πάρα πολύ καλός δημοσιογράφος.
2: Σωστά.
1: Ήταν ο πρώτος μου ραδιοφωνικός διευθυντής εμένα, ο Θανάσης ο Καρτερός.
2: Ναι.
1: Εντάξει, το 1993.
2: Ωραία.
1: Έτσι. Λοιπόν, είναι ένας άνθρωπος όμως ο οποίος είναι 80 φεύγα.
2: Ναι.
1: Με την ηλικία που έχει, με την εμπειρία που έχει και με τις ιδιοτροπίες που καμιά φορά δημιουργούνται από αυτούς τους παράγοντες. Θα αντιμετωπίζετε το Θανάση Καρτερό όχι ως ένα πολιτικό πρόσωπο.
2: Αλλά ως τι?
1: Σαν έναν αρθρογράφο 85 χρονών, ο οποίος έχει περάσει από το πλευρό του Αλέξη Τσίπρα. Χαλαρώστε, παιδιά. Χαλαρώστε.
2: Παιδιά, αρθρογράφος δεν πλέον.
1: Όλες οι πλευρές έχουν τον Ανδρέα Δρυμιώτη τους.
2: Okay.
1: Όλες τις πλευρές.
2: Σου λέει όμως ο άλλος, τόσα χρόνια μαζί με τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Λέω με εκτίμηση και για τους δύο, έτσι, και για τον Δρυμιώτη και για τον Καρτερό.
2: Προφανώς. Αλλά σου λέει ότι τόσα χρόνια δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα.
1: Ωραία,
2: κάποια γραμμή θα έχει πάρει, ρε παιδί μου, για να
1: τον. Δεν ήταν ο Καρτερός δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα. Ήταν ο Αλέξης Τσίπρας δίπλα στον Καρτερό.
2: Σωστά.
1: Χαλαρώστε τώρα λιγάκι. Εντάξει. Και να σας πω κάτι. Πρέπει να είμαστε και λίγο ελαστικοί με τους ανθρώπους από κάποια φάση της ζωής τους και μετά. Εγώ το πιστεύω βαθύτατα αυτό.
2: Εντάξει,
1: στο λέω σαν στάση ζωής δηλαδή, έτσι, ούτε πολιτική προσπαθώ να κάνω, ούτε τίποτα.
2: Εντάξει, να σου πω κάτι, απλά το Πασόκ λέει ότι είναι προσωπικές επιθέσεις του Καρτερού στον Ανδρουλάκη.
1: Είναι. Ωραία, δεν πειράζει. Έχουν πει χειρότερα σύντροφοί του,
2: παιδιά,
1: για τον Ανδρουλάκη.
2: Εκλογές έρχονται, παιδιά, υπομονή, εκλογές έρχονται. Λοιπόν, πάμε τίτλους ειδήσεων.
1: Καλά τα λέγω. Ο Θανάσης Καρτερός είναι γεννημένος στους 47.
2: 47.
1: Εντάξει. Χαλαρώστε, ρε παιδιά.
2: Εντάξει, παιδιά. Ναι. Λοιπόν, τίτλοι ειδήσεων, Μαρία Λιφαντή, επιστρέφουμε.
3: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται μέγα. Mega News 104,6.
4: Τίτλοι ειδήσεων στις 6:30 από το Mega News 104,6, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Μία γυναίκα ηλικίας 89 ετών εντοπίστηκε λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα θανάσιμα τραυματισμένη μέσα στο σπίτι της στην περιοχή των Αχαρνών. Σύμφωνα με την αστυνομία, έχει προσαχθεί και εξετάζεται ο γιος της ηλικίας 62 ετών που διέμενε μαζί της. Η πρώτη εικόνα από τον ιατροδικαστή δείχνει ότι η γυναίκα φέρει μόλοπες στο πρόσωπο και το λαιμό. Εύθραυστη η ενεργειακή εκεχηρία Ρωσίας-Ουκρανίας που ευνηδιαστικά ανακοίνωσε το Σαββατοκύριακο ο Αμερικανός Πρόεδρος. Η Μόσχα δεν έχει μέχρι στιγμή σχολιάσει την ανακοίνωση, ενώ το Κίεβο καταγγέλει νέα ρωσικά πλήγματα. Η Ρωσία δεν έχει κάνει αποδεκτή ακόμη την πρόταση ενεργειακής εκεχηρίας, μετέδωσε ο δημοσιογραφικός ιστότοπος Άξιος. Διαρροές από ρωσικές διπλωματικές πηγές πάντως ξεκαθαρίζουν ότι η Μόσχα δεν δεσμεύεται χωρίς προηγούμενη γραπτή και λεπτομερή συμφωνία επί των όρων. Την καθολική της υποστήριξη προς τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, εξέφρασαν οι πρόεδρος της Κομισιόν και Ευρωπαίοι ηγέτες. Μέσω τηλεκπαίδευσης αδιεξάγονται τα μαθήματα για 4.000 μαθητές του σχολικού συγκροτήματος Σγράβας, έως ότου ολοκληρωθούν οι τεχνικοί έλεγχοι και υπάρξουν διαβεβαιώσεις για την ασφάλεια όλων μετά τις επανειλημμένες αναφορές για οσμή αερίου. Νέους ελέγχους από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος ζήτησε ο Δήμαρχος Αθηναίων, κατηγορώντας τις αρμόδιες αρχές ότι απουσιάζουν από την έρευνα. Αρνούνται τις κατηγορίες τα μέλη του κυκλώματος που με 29 εικονικές εταιρείες ζημίωσαν τον ΕΦΚΑ με 1,8 εκατομμύρια ευρώ και το ελληνικό δημόσιο με 5,3 εκατομμύρια. Στην υποδιεύθυνση ασφαλείας Δυτικής Αττικής κρατούνται οι δύο δράστες της αιματηρής επίθεσης στην Ελευσίνα εναντίον 32χρονου μέλους του αντιεξουσιαστικού χώρου και οι δύο αναμένεται να οδηγηθούν αύριο ενώπιον του ανακριτή. Και ο καιρός, τοπικές βροχές σήμερα στην Αττική, έως τους 22 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως τους 21 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
3: Mega News 104,6.
5: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις, το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
6: Μια φορά ήταν ένας πανέμορφος κήπος. Δεν υπάρχει πια. Άντων Τσέχοφ. Ο Βυσσινόκηπος. Κάτια Δανδουλάκη, Μελέτης Ηλίας, Λεωνίδας Κακούρης, Τάκης Παπαματθαίου, Ιωάννα Σιμακοπούλου, Χρήστος Πλαΐνης, Ευγενία Ξυγκόρου, Νάνση Μπούκλη, Χάρης Φλέουρας, Γιώργος Νούσης, Γιάννης Λατουσάκης και η Κατιάνα Μπαλανίκα. Μουσική Στέφανος Κορκολής. Σκηνοθεσία Σοφία Σπυράτου. Από 30 Οκτωβρίου στο θέατρο Κάτια Δανδουλάκη. Προπόληση more.com.
7: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
8: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
7: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
9: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
10: Διαβαστέ τα νέα της Δευτέρας. Προσλήψεις στο δημόσιο. Οι διαδικασίες είναι μεν χρονοβόρες, αλλά όλο και περισσότεροι επιτυχώντες στους διαγωνισμούς αρνούνται τον διορισμό τους. Τι συμβαίνει αν τα όρια του ακινήτου σας που είναι δηλωμένα στο κτηματολόγιο είναι λάθος? Οδηγός με ερωτήσεις και απαντήσεις. Διπλή υπονόμευση της Ουκρανίας από τον Τραμπ μετά τη συμφωνία με τον Πούτιν. Πώς θα αντιδράσει η Σαουδική Αραβία μετά την επίθεση των Χούθη στο αεροδρόμιο του Ριάντ? Επικίνδυνη κλιμάκωση με 12 νεκρούς. Και πολυσέλιδη ομάδα. Όλα μόνο στα νέα της Δευτέρας.
11: Σεσουάρ για δολοφόνους.
12: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει, πιο δολοφονική από ποτέ.
11: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
12: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλώρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νικορέστης Κανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
11: Σεσουάρ για δολοφόνους.
12: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
11: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
13: Βιδώστε. Μπούλε. Τρυπήστε. Μπούλε. Σκάψτε. Μπούλε. Κόψτε. Μπούλε. Τροχίστε. Μπούλε. Τρίψτε. Μπούλε. Βάψτε. Μπούλε. Καθαρίστε. Μπούλε. Μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και αντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε. Και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
14: Ακριβή μας γονείς. Η ανατρεπτική κωμωδία που έσπασε τα ταμεία στη Γαλλία παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Εμπορικών. Πρωταγωνιστούν Χρήστος Χατζηπαναγιώτης, Ελένη Κούρκουλα, Κώστας Βασαρδάνης, Άλκης Μπακογιάννης, Άννα Λουιζίδη. Σκηνοθεσία Προμηθέας Αλιφερόπουλος. Θέατρο Εμπορικών. Ακριβή μας γονείς. Προπόληση more.com και στο 211 1000 365.

0: Βρε καλό στα παιδιά, καλημέρα σας, καλό ξεκίνημα σε όλους. Πρωινό Δευτέρας, ο μήνας έχει 12, Mega News 104,6, πρωινό Predator, Βασίλης Τσεκούρας,
1: Γιώργος Κακούσης,
0: μαζί σας μέχρι τις 8, με την Έρη Φαλδαμή να ρυθμίζει τους ήχους μας. Την καλωσορίζουμε κυρίες και κύριοι στην πρωινή ζώνη, το όνειρό της να ξυπνάει 5 παρατέταρτο το πρωί για να έρθει να μας... κάνει χοληψία.
1: Και μας είπε ότι σας αρέσει πάρα πολύ να ξυπνά τέτοια ώρα.
0: Τέτοια ώρα, η βάρδια σου.
1: Βλέπω χαρούμενη πάρα πολύ.
0: Η Βούλα Κουλισοπούλου έχει την αρχισταξία της εκπομπής. Ο Νίκος Νικολακόπουλος διαλέγει τα τραγούδια. Η Κωνσταντίνα Τζίτζη έχει μπλέξει τα ηχητικά. Στο τηλεφωνικό κέντρο είναι η Κατερίνα Τσουκαλάκη. Απαντά στο
1: 211-1040. Πάμε από την αρχή. 211-016-1046. Και φυσικά παίρνουμε και μηνύματα στο Viber και το WhatsApp. Τα έχουμε και τα δύο. 698-104-104-6. Και φυσικά και στο email μας μπορείτε να μας βρείτε στο studio@meganews1046.gr.
0: Τώρα, αν μας ακούτε μέσω live 24, εκεί μπορείτε επίσης να μας στέλνετε μηνύματα. Είμαστε μέσα, τα βλέπουμε. Να ξέρετε, όταν λέμε Predator, Predator κανονικό. Τα παρακολουθούμε όλα.
1: Καλημέρα και στον Νίκο, άλλη εβδομάδα που μας λέει.

0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, δεν πρέπει να το αφήσουμε έτσι νομίζω, γιατί έχουν αρχίσει και βγαίνουν διάφορα τριχωτά όντα τα οποία φωνάζουν ούγκα ούγκα και κρατάνε πάλι τα αεροπαλάκια τους από διάφορες σπηλιές τις οποίες ήταν κρυμμένα μέχρι τώρα, παίρνοντας θάρρος από την αποφυλάκηση του Λιάκου. Του Λιάκουρα, ναι, του Βαλγαριού, του Λεβέντη μας. Λοιπόν, αντιμετωπίσαμε με πολύ μεγάλη περίσκεψη το περιστατικό της Ελευσίνας τις προηγούμενες ημέρες μέχρι να καταλάβουμε τι είχε γίνει. Γιατί το θύμα έλεγε ότι αυτοί ήταν φασίστες ακροδεξοί και μου το είπανε γιατί με μαχαιρώνουν.
1: Ναι, ακούγεται και στο βίντεο ντοκουμέντο που παίξε το Μέγκα το Σάββατο, έτσι.
0: Έτσι.
1: Άρα έχουμε ξεκάθαρη και εικόνα ότι όντως αναφέρθηκε αυτό.
0: Ψάξανε τα σπίτια τους, βρήκανε ό,τι βρίσκει στο σπίτι ενός φασίστα. Τρικάκια ακροδεξιών οργανώσεων, μαχαίρια, σιδηρογροθιές, σουβλιά, ρόπαλα, τέτοια πράγματα. Βρέθηκαν στα σπίτια αυτών των δύο παλικαριών, 18 και 22. Καλά, ναι, τις λέω, ναι, τις ναι, ηλικίες ναι, τους. Λοιπόν, θα τους αφήσουμε πάλι.
1: Ναι, παιδιά,
0: η δημοκρατία, δεν λέω, είναι ένα κυριλέ πολίτευμα το οποίο είναι πάνω από. Έχει τους τρόπους του να τα ρυθμίζει αυτά. Θα τους αφήσουμε πάλι, παιδιά.
1: Παιδιά, εκείνη το θέμα, γιατί προσέξτε τώρα. Επειδή τον άνθρωπο, το παιδί αυτό που έζησε, ό,τι έζησε στην Ελευσίνα, που το επιτέθηκαν, μας περιέγραψε πράγματα και το ακούσαμε και στη συνέχεια για τον τρόπο που το επιτέθηκαν. Δηλαδή φαίνεται και στο βίντεο ότι τον πλησιάζουν, ότι του μιλάνε απόδομα, βγάζουν τα μαχαίρια, τον χτυπούν σε σημεία που ήθελαν να προκαλέσουν μεγάλη ζημιά. Επειδή είναι πρώτο, λέω έτσι,
0: ναι,
1: δεν το λέω διαφορετικά. Πολύ μεγάλη ζημιά, τα σημεία αυτό δείχνουν. Άρα σκεφτούμε λίγο όλοι τι ακριβώς θα μπορούσε να συμβεί και γιατί.
0: Και πάνε όπως οι κανονικοί φασίστες. Δηλαδή, πολλοί με έναν.
1: Δύο σε έναν.
0: Όπως οι κανονικοί φασίστες. Δηλαδή, αυτά να ξέρετε είναι κανονικά γνωρίσματα. Δεν λαθεύουν αυτά τα σημάδια. Δεν λαθεύουν. Και όταν μπήκε η αστυνομία στα σπίτια τους για να τα ψάξει, επιβεβαιώθηκαν αυτά. Λοιπόν, επειδή δεν πρέπει οι άλλες μανούλες να κλάψουν όπως η Μάγδα Φίσα, νομίζω ότι πρέπει τώρα να αποδείξουμε και η πολιτεία και η κοινωνία ότι αυτή τη φορά δεν θα ανεχτούμε τους κουτσαβαχισμούς και τους μαχαιροβγάλτες της γειτονιάς.
1: Θα πρέπει να παρεύουμε νωρίς.
0: Εντάξει. Λοιπόν, γιατί και τότε υπήρχαν τα σημάδια μέχρι που έπρεπε να σφάξουν το Φίσα, ας πούμε, μπροστά στα μάτια της κοπέλας του και της παρέας του. Λοιπόν, η Μάγδα Φίσα μίλησε στην Αναστασία, δεν ήταν?
1: Ναι.
0: Στην Αναστασία Γιάμαλη και είπε.
2: Πριν το 13 να πω ότι ίσως και κάποιοι να μην γνωρίζανε. Τώρα δεν υπάρχει κάποιος που να μην γνωρίζει τι είναι οι νεοναζί φασίστες. Είναι δολοφόνοι που δεν έχουν κανένα έλεος, δεν φοβούνται για τίποτα, οπότε βγαίνουν και σφάζουν. Ακριβώς αυτό. Σφάχτων. Η εντολή αυτή είναι. Κάποιος τους στρατολόγησε όλους αυτούς και ξέρουμε ποιοι είναι και όλοι ξέρουν.
1: Όχι, παιδιά, εμείς καταλάβαμε ότι όλοι γνωρίζονται πρώτα απ' όλα μεταξύ τους, έτσι. Και στην περιοχή, αν κατάλαβα σωστά, γνωριζόντουσαν, δηλαδή ξέρανε ποιος είναι φασίστας και ποιος δεν είναι.
0: Εντάξει, τώρα για την Ελευσίνα μιλάμε, δεν μιλάμε για το Μανχάταν.
1: Αυτό ακριβώς λέω. Άρα λοιπόν όλοι γνωρίζουμε, σε μια ευρύτερη έννοια το γνωρίζουμε.
0: Καταρχήν έχουν τα στέκια τους.
1: Προφανώς.
0: Καταρχήν έχουν τα στέγια τους. Είναι το καφενείο του Ομοϊδεάτη. Είναι το μαγαζί του Ομοϊδεάτη.
1: Είναι οι παρέες.
0: Είναι ένα μαγαζί. Μπορεί να είναι ένα μαγαζί με χρώματα. Τέλος πάντων. Υπάρχουν και κάποιοι βέβαια οι οποίοι πιστεύουν ότι αυτές εδώ είναι ευκαιρίες για να παίξουν το δικό τους παιχνίδι. Τι έχει να μας πει γι' αυτό η κυρία Λατινοπούλου?
3: Τις περισσότερες δολοφονίες πάντως τις έχει κάνει η αριστερά. Όπως και τις επιθέσεις που βγαίνουν με διάφορες αναρτήσεις στα social media που λένε τσακίστε τους νεοναζί ή ομάδες αντίφα. Λοιπόν, και βγαίνουν στους και κάνουν ντου. Αυτά τα τάγματα εφόδου, τα οποία φτάνουν σε εγκληματικές ενέργειες, εννοείται ότι εμείς τα καταδικάζουμε.
0: Σε εσάς τα είπε.
1: Λοιπόν, σε εμάς τα είπε χθες και να. Επειδή το απόσπασμα θα ήταν πολύ μεγαλύτερο.
0: Και πώς είστε σήμερα?
1: Είπαμε στην κυρία Λατινοπούλου ότι ξέρεις κάτι, δεν υπάρχει αυτή η σύγκριση που κάνει, δηλαδή ότι η αριστερά έχει κάνει τις περισσότερες δολοφονίες.
0: Ναι, ρε φίλε, και αλλά τι είναι αυτό το πράγμα, δηλαδή.
1: Αυτό δηλαδή δεν μπορούσε να περάσει έτσι, σαν ατάκα ή σαν σκέψη ή σαν μια ιδεολογία.
0: Εγώ καταλαβαίνω ότι μπορεί κανέναν αδέσποτο ακροδεξιό να τον μαζέψει στο Μαντρί με αυτή την ατάκα. Αλλά έτσι θα πάμε τώρα.
1: Ναι, αλλά αυτό δεν έχει να κάνει
0: κανένα παραπλανημένο, ο οποίος θα πει εντάξει τώρα μην ψηφίσω τον Κασιδιάρη, να ψηφίσω κάτι λίγο πιο ήπιο.
1: Ναι, αλλά αυτό τώρα μιλάμε για δολοφονίες ανθρώπων ή επιθέσεις ματηρές. Εδώ δεν έχει παιδιά
0: να βάλουμε. Έτσι έχει κάνει αριστερά. Τα τάγματα εφόδου των Αντιφά. Τον Αντίφα.
1: Εδώ τα πας να βάλεις σε μια ζεγαριά. Δηλαδή πας να βάλεις τη θεωρία των.
0: Ναι, ρε, εσύ. Έχουμε εκλογές σε 6 μήνες. Πας να τα καλά σου.
1: Περίμενε, γιατί εδώ τώρα αυτό. Το είπαμε και χθες και στην κυρία Αντινοπούλου. Ότι η θεωρία των δύο άκρων δεν μπορεί να ανοίξει.
0: Ποιος το είπε αυτό?
1: Εμείς το είπαμε αυτό.
0: Η Λατινοπούλου λέει το άλλο όμως.
1: Παιδιά, άστε τι λέει η Λατινοπούλου. Η Λατινοπούλου έχει το δικό της παιδί ακροατήριο. Εδώ όμως τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά.
0: Ρε, είναι φοβερό πάντως έτσι. Δηλαδή, πραγματικά, είμαστε έτοιμοι να ξαναβάλουμε τα χεράκια μας βαθιά μέσα στα μάτια μας και να τα βγάλουμε.
1: Όλοι έχουμε κρίση.
0: Είμαστε έτοιμοι ξανά.
1: Έχουμε όλη κρίση.
0: Και με μια δικαιολογία. Δεν ξέρω ποια είναι αυτή κάθε φορά. Είμαστε θυμωμένοι, λέει. Η κοινωνία έχει θυμό. Τι μας λες.
1: Έχει θυμό κοινό.
0: Αν έχει κανεί ετοιμωμένο, πιάσει ξύδι. Πα να ψηφίσει Κασιδιάρη.
1: Ή θα πρέπει να αρχίσει να μαχαιρώνει γύρω-γύρω τον κόσμο. Ή να κάνει επιθέσει. Παιδιά.
0: Θυμό η κοινωνία. Εντάξει. Και πάει στην ακροδεξιά.
1: Η θυμό, παιδιά, μπορεί να έχει για την ακρίβεια.
0: Είναι
1: να
0: ακριβό το ρεύμα, πάει στου φασίστε. Είναι θυμωμένη η κοινωνία, πάει στου φασίστε. Είναι ακριβά τα τρόφιμα, πάει στου φασίστε. Σιγάρε εσεί. Σιγά που θα σα λύσει τα προβλήματα αυτό ο οποίο χαιρετάει φασιστικά, να πούμε. Σιγάρε εσεί.
1: Γιατί θα είναι ο Τέσλα, θα φέρει το.
0: Με συγχύσατε τώρα. Και πώς θα μιλήσουμε με την πρόεδρο της καρδιάς μας. Κυρία Ματίνα Παγώνη, πρόεδρος Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου. Τι κάνετε, κύριε Παγώνη?
1: Καλημέρα,
0: πώς είστε?
1: Κύριε Παγώνη.
0: Καλημέρα σας. Ακούει
4: και κανέναν σχολείο στο κανέναν.
0: Κανέναν να μην αφήσουμε σχόλιο. Σας πείραξε που σχολιάσαμε την κυρία Λατινοπούλου. Δεν το ξέραμε.
4: Όχι, δεν.
0: Αν σας πείραξα να το πάρουμε πίσω.
4: Μιλάω γενικά.
1: Γενικά, κυρία Παγώνη, ξέρετε ότι εμείς δεν τα αφήνουμε. Δεν αφήνουμε τίποτα σχολεία στο.
0: Δεν πέφτει εύκολα
4: καλά,
0: κάτι κάτω.
4: Αυτό δεν το συζητάω.
0: Λοιπόν,
4: αυτό.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας έτσι πρωί-πρωί.
4: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση, να είστε πάντα καλά.
0: Είπαμε να πιάσουμε λίγο το ζητηματάκι το οποίο έχουμε αρχίσει και παρατηρούμε καταρχήν στο περίγυρό μας. Έτσι, ότι αρχίζει και παίζει, γίνεται τη ιωσούλα.
1: Γρήπες, ιώσεις παντού.
4: Λοιπόν, ναι, αλήθεια είναι, έχει μια μικρή αύξηση και ο COVID και οι ιώσεις γενικά. Το περιμέναμε, μπήκαμε, φθινόπωρο τώρα, τι να κάνουμε. Θα ζούμε από εδώ και πέρα έτσι και θα συνηθίσουμε, ήδη έχουμε συνηθίσει μετά από τόσα χρόνια. Είπαμε ότι πρέπει να ξεκινήσουν οι εμβολιασμοί από τις 15 και μετά Οκτωβρίου, πρώτα οι ομάδες υψηλού κινδύνου για το εμβόλιο της γρήπης. Γιατί αυτοί είναι οι πιο ευαίσθητοι και αυτοί είναι οι οποίοι νοσηλεύονται στα νοσοκομεία και διασωληνώνονται και κάνουν τις επιπλοκές πνευμονίες. Μετά θα ακολουθήσουν οι ομάδες οι νεότεροι σε ηλικία και μετά οι πολύ νεότεροι όπως εσείς.
1: Ναι.
4: Δηλαδή σιγά σιγά σταδιακά.
1: Εντάξει, μας ρίξατε.
0: Το χιούμορ δεν το χάνετε όλες τις ώρες από ό,τι βλέπω.
4: Τι να κάνουμε, η ζωή θέλει χιούμορ. Αλλιώς δεν επιβιώνεις.
1: Εντάξει,
4: αυτό
1: είναι αλήθεια, αλλά παρατηρούμε πάντως ότι πρώτα απ' όλα να πούμε, κυρία Παγώνη, ότι επειδή ακούμε COVID και το έχουμε στο μυαλό μας λίγο περίεργα πλέον, ότι πλέον είναι σαν μια γρήπη, απλά έτσι ονομάζεται. Απλά είναι συνδυαστή.
0: Ξέρω και κόσμο ο οποίος πέρασε δύσκολα πριν από λίγες μέρες.
1: Περνά δύσκολα, αλλά πρόσεξε, υπάρχουν και κάποιοι που είναι και στις ανέκους και στις ευπαθείς ομάδες, ότι έχουν κάποια προβλήματα, χρόνιες παθήσεις. Αυτοί εκεί θέλουν πολύ προσοχή. Και αν συνδυαστεί και με την γρήπη Α, κυρία Παγώνη.
4: Ναι. Οι ευπαθείς ομάδες είναι αυτές που πραγματικά περνάνε δύσκολα και είναι αυτοί που πρέπει να εμβολιαστούν και είναι αυτοί που έχουν βοηθηθεί και πρέπει να το τονίσουμε με τα αντιϊκά φάρμακα γιατί επειδή έχουν πολύ χαμηλό ανοσοποιητικό σύστημα τους βοηθάει πάρα πολύ. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι υπάρχει τώρα οι ερωτήσεις των διαφόρων κάθε χρόνο είναι ίδιες ποιοι θα κάνουν και το ενισχυμένο εμβόλιο της γρήπης γιατί το ενισχυμένο το ακούνε λίγο έτσι πιο σοβαρό Και λέει γιατί να το κάνουμε, να μην κάνουμε το απλό κλπ. Λοιπόν, διαχωρίζουμε. Πάνω από 65 με υποκείμενα νοσήματα, αυτοί που έχουν θα πρέπει να κάνουν το ενισχυμένο. Γιατί το ενισχυμένο τους βοηθάει περισσότερο σε ένα νοσοποιητικό σύστημα το οποίο δεν, είναι, δεν μπορεί να ανταπεξέλθει πλήρως. Επίσης, το ενισχυμένο πρέπει να το κάνουν και όσοι έχουν κάνει μεταμόσχευση και ας είναι σε νεαρή ηλικία κάτω από 65. Είναι σημαντικό αυτό. Επομένως, σε περίπτωση όμως που αποφασίσουν και προβληματίζονται, ας κάνουν το απλό, δεν πειράζει. Πρέπει όμως να εμβολιαστούν. Οι επιπλοκές της γρήπης πέρσι που αντιμετωπίσαμε και μάλιστα μέχρι φέτος το καλοκαίρι ήταν με πνευμονίες και νοσηλείες στα νοσοκομεία.
0: Mm-hmm. Άρα λοιπόν, εμβολιάκι, εκεί είναι, πάμε, το κάνουμε κανονικά.
4: Πάμε, το κάνουμε τώρα, δεν χρειάζεται και τίποτα ιδιαίτερο. Είναι πολύ απλά τα πράγματα, έχουν απλοποιηθεί τελείως. Πάμε στο φαρμακείο.
1: Στο φαρμακείο, φαρμακείο κατευθείαν.
0: Ναι.
1: Φαρμακείο κατευθείαν.
4: Ναι.
0: Ποιος να σας το έλεγε, ποιος να σας το έλεγε, πρόεδρε, ποιος να σας το έλεγε ότι θα έφτανε η στιγμή που θα λέγατε εσείς οι γιατροί, πηγαίνετε στο φαρμακείο να κάνετε το εμβολίο σας. Παλιά σας τα λέγανε αυτά. Παλιά σας τα λέγανε αυτά και ανεβαίνατε στα κεραμίδια.
4: Και στο χέρι να ανεβαίνουμε. Δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε κατέβει στα κεραμίδια. Αλλά μόνο. Λοιπόν, στα κεραμίδια είμαστε. Αλλά πρέπει ο κόσμος να πάει να εμβολιαστεί. Τώρα, τι έχουμε εμείς πάνω στο θέμα αυτό με τους φαρμακοποιούς είναι μια άλλη ιστορία και μόνο εμάς. Ο κόσμος πρέπει να εμβολιαστεί. Εμείς συνεχίζουμε και επιμένουμε γιατί αυτές είναι ιατρικές πράξεις. Αλλά δεν πειράζει, συνεχίζουμε να πολεμάμε. Εμείς έχουμε συνηθίσει να δίνουμε αγώνες.
0: Ναι, ωραία. Να σας πω, οι άλλες υποθέσεις που έχετε ανοιχτές εκεί πέρα με τους συναδέλφους σας, οι οποίοι πουλούσαν νεότητες και τα λοιπά,
4: λοιπόν,
0: πώς πάνε?
4: Οι άλλες υποθέσεις, θέλω να πω το εξής. Εμείς πλέον δεν μπορούμε να απολογούμαστε για τον καθέναν ο οποίος έχει φτάσει σε αυτό το σημείο και ο οποίος δεν έχει ούτε ιατρική συνείδηση ούτε τίποτα.
0: Αν χρειάζεται να απολογηθείτε για κάτι, κυρία Παγώνη, αν χρειάζεται, επιτρέψτε μου να απολογηθείτε για κάτι, είναι ότι τόσα χρόνια αυτοί λειτουργούσαν ανεξέλεγκτοι. Και ότι τώρα που άρχισαν οι καταγγελίες και ο κόσμος μιλάει, έχετε σηκώσει τα χέρια ψηλά, δηλαδή ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών τουλάχιστον, και λέει: εγώ 380 καταγγελίες δεν μπορώ να τις ελέγξω.
4: Είναι αλήθεια αυτό, να το ξέρετε, ότι δεν είναι εύκολο.
0: Ναι, αυτό είναι ομολογία.
4: Ένα μηχανικό. Να ελέγξουν τόσο.
0: Γιατί ο Ιατρικός Σύλλογος τα είχε αφήσει αυτά απολύτως ανεξέλεγκτα. Δεν θα πω ότι ήταν με την ανοχή του.
4: Δεν διαφωνώ. Μια που φτάσαμε εδώ όμως και πρέπει να σώσουμε την κατάσταση, θα πρέπει οι επιτροπές να γίνουν κάπως διαφορετικά. Εκτός από τη συμμετοχή των γιατρών, θα πρέπει να υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να σπάσουν πόρτες, μπορούν να ελέγξουν, γιατί οι γιατροί φτάνουν μέχρι ένα σημείο τον έλεγχο. Δεν μπορούν να πάνε να σπάνε πόρτες.
1: Προφανώς, αλλά ξέρετε κάτι.
4: Και τα ιατρία.
1: Έχει περάσει ένας μήνας. Επειδή έχει περάσει ένας μήνας και από το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, άρα και ένας μήνας από τότε που έχουμε μάθει ότι υπάρχουν ιατρία που λειτουργούν παράνομα. Νομίζω ότι είναι λίγο. Ακούγεται λίγο περίεργα στα μάτια.
4: Έχει κάνει εντύπωση ότι το 91% των διαφημίσεων κατέβηκαν.
1: Κατέβηκαν. Για να κατεβούν, κύριε Παγώνη,
0: σημαίνει. Εμάς ρωτάτε.
1: Δεν ήταν νόμιμες.
4: Ότι ήταν όλες παράνομες.
0: Ναι, αλλά. Συγγνώμη, εσείς δεν τις βλέπατε?
4: Να σας πω κάτι. Δεν ασχολιόμαστε με διαφημίσεις. Να δούμε τι λέει ο καθένας.
0: Το λέω με μεγάλη, μεγάλη αγάπη και νιάξιμο, γιατί ξέρω ότι κάποιοι από εσάς δίνετε μεγάλο αγώνα. Αλλά πώς το λένε, ο αλγόριθμος, όταν διαβάζει ότι είσαι γιατρός. Συνήθως, ας πούμε, τις διαφημίσεις που σου πετάει μπροστά σου είναι διαφημίσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με τα ενδιαφέροντά σου, τα χόμπι σου και τη δουλειά σου.
4: Κάτι και θέλω να μου απαντήσετε κι εσείς, σαν δημοσιογράφη εντύπωση. Όταν μου πάτε σε ένα ιατρείο και βλέπετε απ' έξω την ταμπέλα, γιατί ακόμα υπάρχει στο ιατρείο της, ανειδίκευτη γιατρός, θα μπαίνατε μέσα?
1: Όχι. Στο ανειδίκευτο, όχι.
4: Δεν χρειάζεται να σας πω κάτι άλλο.
1: Ναι, αλλά
4: λοιπόν,
1: αυτοί
4: λοιπόν που πήγαν, θα πρέπει λίγο να είχαν εξετάσει κάποια πράγματα.
1: Ξέρετε,
4: και όχι επειδή στο κομμωτήριο.
0: Τώρα αυτό ακούγεται, κυρία Παγώνη. Τώρα αυτό ακούγεται κάπως.
1: Δεν διαφημίζεται ότι είναι ενδίκευτη όμως, κυρία Παγώνη.
0: Ακούγεται κάπως. Δηλαδή είναι σαν να λέτε ότι εγώ και ο Βασίλης, που δεν είμαστε γιατροί, μπορεί να είμαστε όμως ασθενείς γιατρών, θα πρέπει να ζητάμε, πώς το λένε, τα πτυχία του.
4: Δεν γίνεται. Ένα κομμάτι να το κοιτάτε κι εσείς. Ένα κομμάτι που σας αφορά.
1: Δηλαδή,
4: βλέπετε κάτι, μια ταμπέλα. Μπαίνετε σε αυτή την ταμπέλα.
1: Μάμα μου λέει ότι είναι, για παράδειγμα.
0: Τώρα όμως, κυρία Παγώνη, και είμαι σίγουρος ότι δεν θέλετε να πείτε αυτό, είναι σαν να λέμε ότι έφταιγε και ο Μαζωνάκης.
4: Όχι, δεν είπαμε αυτό.
0: Πώς.
4: Είπαμε ότι από εδώ και πέρα, από τη στιγμή που όλοι είδα τι γίνεται, θα πρέπει λοιπόν να τα εξετάζουμε καλύτερα τα πράγματα.
0: Ναι, αφού δεν μπορεί ο ιατρικός σύλλογος να κάνει τη δουλειά του, θα προσπαθήσουμε να κάνουμε και εμείς τους ελέγκτες.
4: Είναι... Ακριβώς. Ακριβώς.
0: Δεν πάει έτσι όμως.
4: Για να μην φτάσουμε σε θάνατο.
0: Δεν πάει. Τότε να καταργήσουμε και τα πειθαρχικά της ΕΣΥΕΑ και όποτε εσείς πιστεύετε ότι οι δημοσιογράφοι δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους, να έρχεστε να κάνετε εσείς την κριτική.
4: Εδώ που τα λέμε τα πειθαρχικά της ΕΣΥΑ, δεν είναι όπως είναι τα πειθαρχικά των γιατρών, να είμαστε
0: γιατροί. Ναι, τα πειθαρχικά της ΕΣΥΑ υπάρχουν, όντως. Τα πειθαρχικά των γιατρών.
4: Υπάρχουν και έχουν απολύσει και κόσμο. Έχει πάει σπίτι του.
0: Ωραία.
4: Και έχουν πάρει και διπλώματα.
0: Πρόεδρε, σας αγαπάμε πολύ, σας καλημερίζουμε.
4: Λοιπόν, και εγώ σας αγαπάω πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Γεια χαρά. Καλημέρα.
0: Να μας μείνει και κανένας άνθρωπος να μιλά, μου έχει τίποτα άλλο.
1: Φυσικά.
0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ο Δημήτρης Καμπουράκης έχει ετοιμάσει καινούργιες σταγόνες. Μας βγάζει η ώρα ακριβώς τώρα να το ρίξουμε. Ωραία. Η Έρη θα κάνει τα μαγικά της εδώ πέρα, θα πατήσει τα κουμπάκια της. Θα πάμε στη σταγόνα ιστορίας του Δημήτρη Καμπουράκη, αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων και εμείς.
1: Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.
5: Μέγα News 104,6. Μία σταγόνα ιστορία με τον Δημήτρη Καμπουράκη.
6: Η ανακάλυψη του Ασκληπιείου του Ιπποκράτη. Το 1902 έφτασε στο τουρκοκρατούμενο ακόμα νησί της Κο ένας γερμανός αρχαιολόγος και καθηγητής, ο Ρούντολφ Χέρζογκ. Είχε μαζί του έγγραφη άδεια της υψηλής πύλης να κάνει ανασκαφές στο νησί για να ανακαλύψει το περίφημο Ασκληπιείο του Ιπποκράτη, του πιο διάσημου θεραπευτηρίου του αρχαίου κόσμου. Σήμερα μπορούμε να δούμε τον αρχαιολογικό χώρο του Ασκληπιείου λίγο πιο πάνω και αριστερά, όπως μπαίνει κανείς με το πλοίο στο λιμάνι της Κο. Τότε όμως δεν υπήρχε ούτε ίχνος του. Το Ασκληπιείο δούλευε για 5 ολόκληρους αιώνες, από τον 3ο π.Χ. μέχρι τον 2ο μετά Χριστό αιώνα. Προσέλκυε αρρώστους από όλα τα μέρη του τότε γνωστού κόσμου, αλλά μετά καταστράφηκε από σεισμό. Τα κτίρια έπεσαν, τα ερείπια χρησιμοποιήθηκαν για οικοδομικά υλικά ή για τη δημιουργία ασβέστη, χώματα σκέπασαν την περιοχή και πάνω τους χτίστηκαν φτωχά αγροτόσπιτα. Με την αυγή της αρχαιολογίας, διάσημοι επιστήμονες από όλο τον κόσμο άρχισαν να το ψάχνουν, στηριζόμενοι κυρίως σε αναφορές του Στράβωνα. Κάποιος Ρος το 1844 το έψαχνε σκάβοντας την απέναντι πλευρά του λόφου από αυτήν που πραγματικά ήταν το θεραπευτήριο, ενώ ο Ολιβιέ Ρέγε προσδιορίσε την τοποθεσία του με βάση τη λογική. Έψαχνε πολύ κοντά στο λιμάνι, λέγοντας ότι θα είχε χτιστεί σε τέτοιο σημείο ώστε να μπορούν να πηγαίνουν οι άρρωστοι που έφταναν με πλοίο. Τέλος, κάποιος Άγγλος ονόματι W. Patton έφτασε πολύ κοντά του σκάβοντας γύρω από την Παναγιά της Ταρσού, την Παναγιά του Άλσους. Δεν το βρήκε όμως. Ο Χέρτζοκ απέρριψε την πιθανότητα να βρίσκεται το Ασκληπείο χαμηλά δίπλα στο λιμάνι, επειδή εκεί υπήρχαν υπολείμματα αρχαίου νεκροταφείου και, όπως ήταν γνωστό, στα Ασκληπεία δεν επιτρεπόταν ούτε να αφαιθεί να πεθάνει άνθρωπος, ούτε να γεννήσει γυναίκα. Ο Γερμανός καθηγητής όμως είχε πάρει για βοηθό του ένα ντόπιο, τον Ιάκωβο Ζαράφτη, γνώστη της περιοχής, λάτρη της ιστορίας και αυτοδίδακτο αρχαιολόγο. Ο Ζαράφτης πίστευε ότι το Ασκληπείο ήταν ακριβώς στη θέση που τελικά βρέθηκε. Όμως δεν μπορούσε να πείσει τον Γερμανό να σκάψουν εκεί. Κάποια στιγμή πρότεινε στον Γερμανό να του δώσει μερικούς εργάτες να σκάψει μόνος του εκεί που ήθελε, και αν οι προσπάθειές του αποδεικνύονταν άκαρπες, θα πλήρωνε αυτός τα μισά μεροκάματα. Η πρότασή του έγινε δεκτή και μερικές μέρες αργότερα, μεσημέρι, ο Χέρτζογκ κατέβηκε από την πλαγιά που έσκαβε και πήγε στη σκηνή που είχαν στήσει για το φαγητό. Πέρασε μπροστά από το σημείο που έσκαβε ο Ζαράφτης, τον κορόιδεψε φωνάζοντάς του «Ιάκωβε, να ο Ασκληπιός, πιάσ' τον από τα γένια» και κάθισε για φαγητό. Τη στιγμή που άνοιγε ένα μπουκάλι κρασί, άκουσε την κραυγή του Ζαράφτη. Έτρεξε και τον είδε να κρατά μαζί με τρεις ακόμα εργάτες μια βαριά μαρμάρινη πλάκα που την έριξαν στα πόδια του. Γεμάτος αδειμονία, ο Γερμανός Δεν περίμενε να φέρουν νερό για να την πλύνουν, αλλά έριξε πάνω της το κρασί που κρατούσε. Μόλις διάβασε την επιγραφή που αποκαλύφθηκε, αγκάλιασε το ζαράφτη και φώναξε: «Ιάκωβε, εδώ είναι το Ασκληπιείο». Μισή ώρα αργότερα, ο Χέρτζοκ πήρε ένα καΐκι, πέρασε απέναντι στην Αλικαρνασσό, από όπου έστειλε θριαμβευτικό τηλεγράφημα στο Βερολίνο ότι ανακάλυψε το Ασκληπιείο του Ιπποκράτη. Την επόμενη μέρα, όλες οι εφημερίδες της Ευρώπης ανήγγυλαν το χαρμόσυνο γεγονός, ο Χέρτζοκ έγινε διάσημος, τα συγχαρητήρια και οι τιμητικοί τίτλοι για αυτόν έπεφταν βροχή, συγκεντρώθηκαν χρήματα για τη συνέχεια της ανασκαφής, αλλά με τον κακόμοιρο το ζαράφτη δεν ασχολήθηκε κανείς. Ο Γερμανός οικειοποιήθηκε και το ένστικτο και τη δουλειά και την ανακάλυψη του Έλληνα. Ο Ζαράφτης σκοτώθηκε το 1933 στον μεγάλο σεισμό που συντάραξε την ΚΟ, δίχως η προσφορά του να αναγνωριστεί διεθνώς. Μόνο στην Ελλάδα γίνεται μνήμα για την ουσιαστική βοήθεια που προσέφερε στην αποκάλυψη του Ασκληπιείου. Στη διεθνή αρχαιολογική βιβλιογραφία το όνομά του απουσιάζει εντελώς. Τουλάχιστον οι Ιταλοί που κατήχαν τα Δωδεκάνησα από το 1911 ήξεραν την προσφορά και τις γνώσεις του, οπότε τον είχαν διορίσει έφορο αρχαιοτήτων στο νησί του. Κάτι ήταν και αυτό.
5: Ήταν μια σταγόνα ιστορία με τον Δημήτρη Καμπουράκη.
7: Η ώρα είναι 7. Μέγα News 104,6.
8: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων στις 7 από το Μέγα News 104,6, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Μία γυναίκα ηλικίας 89 ετών εντοπίστηκε λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα θανάσιμα τραυματισμένη μέσα στο σπίτι της στην περιοχή των Αχαρνών. Σύμφωνα με την αστυνομία, έχει προσαχθεί και εξετάζεται ο γιος της ηλικίας 62 ετών που διέμενε μαζί της. Μετέωρη αποδεικνύεται η ενεργειακή εκεχηρία Ρωσίας-Ουκρανίας που ευνηδιαστικά ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Η Μόσχα δεν έχει μέχρι στιγμή σχολιάσει την ανακοίνωση, ενώ το Κίεβο καταγγέλει νέα ρωσικά πλήγματα μετά την ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ. Η Ρωσία δεν έχει κάνει αποδεκτή ακόμη την πρόταση ενεργειακής εκεχηρίας, ανέφερε ο δημοσιογραφικός ιστότοπος Άξιος. Διαρροές πάντως από ρωσικές διπλωματικές πηγές ξεκαθαρίζουν ότι η Μόσχα δεν δεσμεύεται χωρίς προηγούμενη γραπτή και λεπτομερή συμφωνία επί των όρων. Ο Ουκρανός πρόεδρος σε δηλώσεις του εχθές στο δίκτυο ABC δήλωσε ότι πληροφορήθηκε για την εκεχηρία από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προσθέτοντας ωστόσο ότι το Κίεβο θα την αποδεχθεί εάν τηρηθεί από τη Μόσχα. Η συμφωνία αποδοκιμάστηκε έντονα από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε τηλεφωνική επικοινωνία της με τον Ουκρανό πρόεδρο εχθές. Η πρόεδρος της Κομισιόν ανακοίνωσε ότι θα εκταμιεύσει εντός της εβδομάδας στο Κίεβο 3 δισεκατομμύρια δολάρια στρατιωτικής βοήθειας. Επιπλέον, επαναβεβαίωσε τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ουκρανική ηγεσία. Την άμεση ανάκληση της συμφωνίας ζητούν 6 γερουσιαστές, 4 ρεπουμπλικάνοι και 2 δημοκρατικοί, με κοινή επιστολή τους χαρακτηρίζοντας απαράδεκτη και αδικαιολόγητη την οικονομική στήριξη της Μόσχας. Σύσταση προς τους Έλληνες πολίτες να αποφεύγουν τα ταξίδια στη Σαουδική Αραβία απευθύνει το Υπουργείο Εξωτερικών. Η σύσταση έρχεται μετά τις επιθέσεις των Χούθη της Ιεμένης το Σαββατοκύριακο εναντίον του Διεθνούς Αεροδρομίου του Ριάντ. Στρατιωτικός εκπρόσωπος των Χούθη διεμήνησε ότι θα στοχοποιηθούν όλα τα αεροδρόμια της χώρας εκτός εκείνων στις ιερές πόλεις Μέκα και Μεδίνα. Ο Αμερικανός πρόεδρος άφησε από την πλευρά του ανοιχτό το ενδεχόμενο εμπλοκής των Ηνωμένων Πολιτειών. Την αποπομπή της πρέσβεως των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, εξετάζουν ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, σύμφωνα με το Associated Press. Το δημοσίευμα επικαλούμενο ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο, που δεν κατονομάζεται, αναφέρει ότι ο Λευκός Οίκος είναι ιδιαίτερα ενοχλημένος από τη φερόμενη εμπλοκή της Γκιλφόιλ σε ανάρμοστες ακόμη και παράνομες ενέργειές της στην Ελλάδα. Κλειστές θα παραμείνουν και σήμερα οι σχολικές μονάδες που στεγάζονται στο σχολικό συγκρότημα της Γράβας. Περίπου 4.000 μαθητές που φοιτούν στο συγκεκριμένο σχολικό συγκρότημα θα παρακολουθούν τα μαθήματά τους μέσω τηλεκπαίδευσης έως ότου ολοκληρωθούν οι τεχνικοί έλεγχοι και υπάρξουν σαφείς διαβεβαιώσεις για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων. Ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας ζήτησε την άμεση παρέμβαση του Υπουργείου Παιδείας, κατηγορώντας τις αρμόδιες αρχές ότι απουσιάζουν από την έρευνα. Παράλληλα, ζήτησε νέους ελέγχους από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος. Αρνούνται τις κατηγορίες τα μέλη του κυκλώματος που με 29 εικονικές εταιρείες ζημίωσαν τον ΕΦΚΑ με 1,8 εκατομμύρια ευρώ και το ελληνικό δημόσιο με 5,3 εκατομμύρια. Τόσο ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ Φίλιππος Καμπούρης, όσο και η σύζυγός του, κατά την απολογία τους εχθές, αρνήθηκαν τις κατηγορίες, επιμένοντας ότι η υπόθεση έχει να κάνει με απλήρωτες οφειλές και επιρρύπτοντας τις ευθύνες στους λογιστές τους. Ξεκινά σήμερα η πλήρης εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας για τους εργαζόμενους. Θα καταγράφει το χρόνο εργασίας και καθίσταται υποχρεωτική για τις επιχειρήσεις. 77 αλλοδαπούς που επέβαιναν σε δύο λέμβους εντόπισε και διέσωσε το λιμενικό τα ξημερώματα στη θαλάσσια περιοχή νότια της νησίδας Χρυσή, ανοιχτά της Κρήτης. Σε εξέλιξη μεταφορά τους στο λιμάνι της Ιεράπετρας.
5: Αθλητικές ειδήσεις από τη Στοίχημαν.
8: Ο Ολυμπιακός ήταν ο μεγάλος νικητής με 1-0 στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στο Γιώργιος Καραϊσκάκης για την έκτη αγωνιστική της Στοίχημαν Super League. Με κορυφαίο τον αρχηγό Παναγιώτη Ρέτσο που πέτυχε το μοναδικό γκολ στο 34ο λεπτό, οι Ερυθρόλευκοι μείωσαν την απόσταση από την κορυφή στους 2 βαθμούς και ανάγκασαν τον μεγάλο τους αντίπαλο να υποστεί την πρώτη φετινή ήττα. Μπράβο, εξαιρετική δουλειά. Τσακίσατε και τον Παναθηναϊκό και τον διαιτητή και όλους. Αυτός είναι ο Ολυμπιακός, ήταν το μήνυμα του ιδιοκτήτη της ομάδας Βαγγέλη Μαρινάκη προς τον Ρέτσο μέσω βιντεοκλήσης, ζητώντας από τους παίκτες να συνεχίσουν με τον ίδιο τρόπο και την υπόλοιπη σεζόν σε Ελλάδα και Ευρώπη.
5: Στοίχημαν, χορηγός σε κάθε μεγάλη αθλητική στιγμή.
7: Ο καιρός.
8: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
9: Σήμερα Δευτέρα στην Αττική θα έχουμε διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες νεφώσεις, οι οποίες κατά τόπους θα αυξηθούν και κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 βαθμούς, ενώ η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα βελτιωθεί σταδιακά από τις πρωινές ώρες, με νεφώσεις κατά περιόδους αυξημένες και διαστήματα ηλιοφάνειας. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 23 βαθμούς, ενώ η άνεμη θα πνέουν βορειοδυτική 3 με 4 και τοπικά 5 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα, βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές θα εκδηλωθούν κυρίως στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, καθώς και κατά διαστήματα στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Στις υπόλοιπες περιοχές, ο καιρός θα είναι άστατος με διαστήματα ηλιοφάνειας και κατά περιόδους τοπικές βροχές ή μπόρες. Οι άνεμοι θα πνιώνουν στο Ιόνιο και το νοτιοδυτικό Αιγαίο, δυτική-βορειοδυτική 4 με 6 μποφόρ και στο υπόλοιπο Αιγαίο μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 22 με 25 και τοπικά 26 βαθμούς Κελσίου.
7: Η κίνηση στους δρόμους.
8: Για την κυκλοφορία στους δρόμους μας ενημερώνει Κατερίνα Μπούκα.
10: Δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνεται αυτήν την ώρα στην Λεωφόρο Κηφισού, στο ρεύμα ανόδου από Λένορμα Νέος Αχαρνών, αλλά και στην κάθοδο στο ύψος του Κόκκινου Μήλου. Επιπλέον στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου από Χαϊδάριος Καραμαγκά, στη Λεωφόρο Σχιστούς Καραμαγκά, καθώς και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
8: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες στα νέα.gr και το βήμα.gr. Τίτλοι ειδήσεων στις 7.30. Στα μικρόφωνα επιστρέφουν Γιώργος Κακούσης και Βασίλης Τσεκούρας.
7: Mega News 104,6.
11: Ο έμπορος της Βενετίας. Η κωμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο Θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Γουρζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλκιονής.
12: Μπορεί να αλλάξει το παρελθόν.
13: Στον κόσμο αρέσει να φαντάζεται περισσότερο από όσο του αρέσει να μαθαίνει.
14: Μα εσύ είσαι χτυπημένος.
15: Δεν κουράστηκες να ελπίζεις.
16: Η μοναξιά είναι φόβος, εγωισμός, παρέτηση.
17: Φαντάσου λίγο τι σου λέω, ξένε.
18: Ο ίδιος ξένος. Το νέο μυθιστόρημα του Γιώργου Μπορονίκου.
19: Ένα ορφανό φουστάνι είμαι.
20: Πόσο να αντέξει κανείς ένα άδειο σπίτι.
18: Ο ίδιος ξένος. Από τον Οκτώβριο σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Νίκας.
7: Mega News 104,6. Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα.
14: Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
21: Στο πρώτο είπες δεν είναι τίποτα. Το ίδιο και στο δεύτερο. Αλλά κάπου στο 7ο συνεχόμενο άρχισαν και οι κοκκινίλες στο δέρμα. Και η φαγούρα. Σίγουρα φταίει η αλλεργία σου. Έκλεισες τα παράθυρα, καθάρισες σχολαστικά το σπίτι και τίποτα. Και τώρα αρχίζεις να τρώγεσαι με τα ρούχα σου. Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Πλυντήριο ρούχων Πίτσος. Με αντιαλλεργικό πρόγραμμα που καταπολεμά έως και το 99,99% των μικροβίων. Μάθε περισσότερα στο pitsos.gr.
22: Τι συμβαίνει όταν η ηλεκτρονική ήχη και το animation συναντούν την όπερα? Η Εθνική Λυρική Σκηνή παρουσιάζει το Αηδόνι του Αυτοκράτορα της Λένας Πλάτωνος, βασισμένο στο ομώνυμο παραμύθι του Hans Christian Andersen. Σκηνοθεσία Κατερίνα Πετσατόδη. Animation Ειρήνη Βιανέλη. Από 3 Νοεμβρίου καθημερινές παραστάσεις για σχολεία, Σαββατοκύριακα για όλη την οικογένεια. Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

0: Γεια σας ρε παιδιά, και τι κάνετε, πώς είστε, καλημέρα, καλό ξεκίνημα, καλή εβδομάδα σε όλους.
1: Καλή εβδομάδα, 12, 12 έχει πάει ο Οκτώβρης.
0: Έτσι.
1: Λέξει, λίγο φθινοπορεινός ο καιρός, αλλά παιδιά, να σου πω κάτι.
0: Σήμερα λίγο φθινοπορεινός, από αύριο περισσότερο φθινοπορεινός.
1: Να σου πω, μας βάζει σιγά σιγά σε αυτή τη διαδικασία.
0: Ωραία είναι ρε, σου υπενθυμίζω ότι υπήρχε μια περίοδος για αρκετά χρόνια, 3-4-5 χρόνια.
1: Ναι.
0: Που είχαμε χάσει τις ενδιάμεσες εποχές. Πηγαίναμε από καλοκαίρι χειμώνα και από χειμώνα καλοκαίρι. Έλειπε αυτό το μεσοδιάστημα.
1: Εβδομάδα-εβδομάδα μας πήγαινε τότε.
0: Λοιπόν, εντάξει, ωραία είναι. Παιδιά, απλά τώρα καταλαβαίνετε ότι λίγο με τις βροχούλες καταρχήν ευεργετικές είναι. Κατά δεύτερον, στην Αττική δημιουργούν διάφορα προβληματάκια. Τα οποία όχι ότι δεν τα έχουμε να λείπουν οι βροχούλες, δηλαδή κίνηση πάντα υπάρχει κτλ. Χαλαρώστε λιγάκι, εντάξει, φθινοποράκι, ωραία. Βγάλετε και κανένα μακριμάνικο σιγά-σιγά. Μην βάλετε όλα τα κοντομάνικα πάνω. Μην κάνετε το λάθος το δικό μου.
1: Θα βάλεις όλα πάνω.
0: Τα περισσότερα, ρε παιδί μου. Και εγώ κυκλοφορώ και με κοντομάνικα και το χειμώνα. Νιάτο.
1: Τι νιάτο.
0: Άγριο.
1: Πού, στην Ανταρκτική γεννήθηκες.
0: Λοιπόν. Αυτά, ρε.
1: Παιδιά, θα σου πω εγώ. Βγάλετε κουβερτούλες.
0: Σιγά-σιγά.
1: Βγάλετε παπλωματά. Βρε, βγάλτε από τώρα, σου λέω.
0: Παπλωματάκι θέλει τώρα. Τώρα θέλει το λεπτό.
1: Το λεπτό, αυτό.
0: Το λεπτό, ναι. Σεντονάκι και παπλωματάκι αυτό το λεπτό.
1: Αυτό. Μπράβο.
0: Κάτι μεταξύ παπλωματακίου και κουβερλί. Έτσι αυτό.
1: Ξέρεις, τώρα είναι και η περίοδο.
0: Το που... ένα πόδι μέσα, το άλλο έξω. Δηλαδή αυτό, να είναι το μισό-μισό.
1: Το μισό βράδυ είναι, μπράβο. Και το μισό βράδυ είναι μέσα και το άλλο βράδυ είναι έξω.
0: Έτσι.
1: Σκεπάζεσαι, ξεσκεπάζεσαι. Είναι περίοδος που δεν έχει θερμάνσει ούτως ή άλλως στο σπίτι, δεν έχει ανοίξει ακόμα.
0: Όχι.
1: Θα έχει λίγο κρύο το βράδυ, υγρασία θα έχει το βράδυ. Είναι λίγο περίεργο αυτό, παιδιά. Ναι. Είναι αυτή η εποχή, λοιπόν.
0: Από μια ηλικία και πάνω, τώρα είναι η εποχή που αρχίζουν και πονάνε οι αρθρώσεις σας, παιδιά. Έτσι τα ξέρετε, δεν χρειάζεται να
1: εμείς δεν τα ξέρουμε, μας τα λες εσύ για να το μάθουμε.
0: Ναι, ναι. Θέλει να κάνετε, πώς το λένε, αυτές τις κινήσεις της. Θέλει να δουλεύετε λίγο με τις αρθρώσεις. Να δουλεύετε λίγο την κινητικότητά τους, που λένε οι φυσικοθεραπευτές.
1: Δώσ' μας συμβουλές, γέροντα.
0: Μπούρδες. Άμα αρχίζει και γερνάει το σύστημα, άμα αρχίζουν και τρίζουν τα αμορτισέρ, Βασίλη, άστα.
1: Για να το λες κάτι θα ξέρεις.
0: Άστα. Ξέρω ότι από την Παρασκευή κάνει αλλαγές διαφόρων τύπων ο πρόεδρος Τραμπ.
1: Ναι.
0: Αλλά ξέρω επίσης ότι το πετρέλαιο είναι 103 δολάρια το βαρέλι. Δεν ακούει.
1: Δεν πέφτει.
0: Δεν ακούει.
1: Δεν πέφτει. Για να δούμε. Περιμένουμε λίγο ώρα ακόμα.
0: Τα νέα λένε τριπλή πίεση από Τραμπ σε Ζελένσκι. Εισάγει αργό από τη Μόσχα, ανακοινώνει ενεργειακή ανακοχή στο Κίεβο και απαιτεί αλλαγή Ζελένσκι. Λέει η εφημερίδα, είναι φοβερό αυτό το οποίο έκανε ο Τραμπ. Ο Τραμπ πήγε και έκανε deal με έναν τύπο ο οποίος μπουκάρει σε μια άλλη χώρα και βρίσκεται υπό διεθνές εμπάργκο. Και του λέει: δεν πειράζει, αγόρι μου. Λέει του Πούτιν: εγώ θα σε ξεπλύνω. Εγώ θα σε ξαναβγάλω στις αγορές.
1: Ναι.
0: Θα κάτσω εγώ να πάω, ας πούμε, με το ακριβότερο πετρέλαιο όλων των εποχών στις ενδιάμεσες εκλογές τον Νοέμβριο να καταστραφώ. Όχι, τι με νοιάζει εμένα να μπούκαρε στην
1: Ουκρανία.
0: Στην Ουκρανία. Θες να μπεις και στην Πολωνία, πες, δεν έχω πρόβλημα εγώ.
1: Το πετρέλαιο
0: είναι. Το πετρέλαιο, ναι, γιατί έχουμε εκλογές.
1: Εγώ να καταλάβω κάτι, γιατί δεν το έχω καταλάβει αυτό ακόμα.
0: Για πες.
1: Λέει τώρα ο Τραμπ: λέει, θα παίρνω ρωσικό πετρέλαιο, θα το βάζω στην Αμερική.
0: Ναι.
1: Η Ευρώπη λέει ότι, παιδιά, εμείς.
0: Επειδή δεν θα. Ναι,
1: εμείς κάνουμε κινήσεις τόσο καιρό και το πληρώνουμε πιο ακριβά για να σταματήσουμε το ρωσικό αέριο και το φυσικό αέριο στην Ευρώπη.
0: Εμπάργκο λέγεται
1: αυτό. Mm-hmm. Εμείς λέει, δεν συμφωνούμε με αυτό που κάνει ο Τραμπ.
0: Mm-hmm.
1: Διαφωνούμε να χρηματοδοτούμε τον πόλεμο στη Ρωσία.
0: Ναι, αλλά.
1: Η Ευρώπη που παίρνει ήδη ρωσικό πετρέλαιο, αμερικανικό πετρέλαιο. Mm-hmm. Δηλαδή, υπάρχει περίπτωση να παίρνει ρωσικό πετρέλαιο μέσω Αμερικής.
0: Μπορεί.
1: Και πιο ακριβά.
0: Τι να σου πω, δεν έχει σημαία πάνω το πετρέλαιο.
1: Δεν έχει στάμπα.
0: Έτσι, λοιπόν, αλλά ποια είναι η λογική του Τραμπ? Η λογική του Τραμπ είναι ότι αφού θα πέσουν μεγαλύτερες ποσότητες στην αγορά από τις άλλες αγορές που προμηθεύεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, θα περισσέψει καύσιμο,
1: ναι,
0: για να το αγοράσει και η Ευρώπη σε καλύτερη τιμή. Να το του Τραμπ τώρα, αν θα αγοράσουμε εμείς φτηνότερα. Αυτό θέλει να φθηνύνει το γαλόνι. Εκεί.
1: Μα δεν λείπει πετρέλαιο από την παγκόσμια αγορά. Η διακίνηση λείπει. Δηλαδή η μεταφορά του λείπει. Αυτό είναι το πρόβλημά τους. Yeah. Δεν είναι ότι ξεμείναμε με πετρέλαιο, παιδιά. Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Εν τω μεταξύ, από ό,τι καταλαβαίνω, παίζει και με τους Χούθη τώρα, έτσι. Εκτός αν ξαφνικά αυτοί οι κατσαπλιάδες εκεί πέρα απέκτησαν τη δυνατότητα να βομβαρδίζουν το Ριάντ, το μεγαλύτερο αεροδρόμιο του Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας, ας πούμε, τρεις φορές το μήνα.
1: Τρεις φορές το μήνα και με νεκρούς κανονικά.
0: Προφανώς δηλαδή έχει αποσύρει τη στήριξή του κτλ. Οι Χούθοι επιτέθηκαν ξανά χθες στο αεροδρόμιο του Ριάντ. Είχαμε και άλλο νεκρό, είχαμε και άλλους τραυματίες και κυρίως το μεγαλύτερο ζήτημα είναι Αυτός ο τρόμος, ρε παιδί μου, ότι μπορεί να χτυπήσουν οπουδήποτε και οποιοδήποτε λόγο.
1: Οπουδήποτε και οτιδήποτε.
0: Ωραίο τραγούδι είναι αυτό, ό,τι πρέπει για την ώρα. Να βρείτε κάποιον, κυρίες και κύριοι, να σας αγαπάει όπως ο καρτερός τον Ανδρουλάκη.
1: Θα δούμε πολλά στο δρόμο για τις εκλογές, θα δούμε πάρα πολλά, πάρα πολλά. Για όσους το παρακολούθησαν, ο Θανάσης Καρτερός έγραψε σε άρθρο στην Εφημερίδα των Συντακτών αναρωτήθηκε μάλλον αν είναι βλάκας ο Ανδρουλάκης, αυτή τη λέξη χρησιμοποίησε, γιατί στην ουσία ασχολείται πιο πολύ με την Νέα Δημοκρατία παρά με τα... Μάλλον δεν ασχολείται με την Νέα Δημοκρατία.
0: Ξαναλέω.
1: Ασχολείται με τον Τσίπρα.
0: Θα αντιμετωπίζει τον Θανάση Καρτερό σαν έναν άνθρωπο της ηλικίας του. Έτσι. Και της ιδιοσυγκρασίας του.
1: Λοιπόν.
0: Δεν το είπε ο Τσίπρας, ο Καρτερός το είπε.
1: Σωστά.
0: Αλλά άρρωστο. Εντάξει.
1: Πάμε.
0: Εντάξει. Λέμε, κυρίες και κύριοι, ότι συνήθως οι εκλογές κρίνονται στα θέματα τα οποία είναι τα λεγόμενα.

0: κούφια η ώρα που θα το χρειαστείς.
1: Αν χρειαστεί, ναι.
0: Στην Κύθνο έφυγε κι άλλος άνθρωπος χθες, γιατί το ασθενοφόρο δεν πήγε. Στην Κύθνο το έκαναν όπως στο νησί μου, στην Αίγινα. Έτσι. Δεν υπήρχε οδηγό στο ασθενοφόρο, δεν πήγε το ασθενοφόρο, άρχισε πάνω από μια ώρα, ο άνθρωπος πέθανε. Θα μπορούσε να είχε ζήσει, τι να σας πω.
1: Κανείς δεν το ξέρει, αλλά.
0: Όμως... Αλλά την τελευταία ευκαιρία του τη στερήσαμε.
1: Δεν είχε ευκαιρία.
0: Πάει το θέμα νοσοκομεία. Θέμα σχολεία. 7ο ΕΠΑΛ Πάτρας.
1: Ναι.
0: Μάθημα στα εργαστήρια.
1: Με τους φακούς.
0: Με τους φακούς από τα κινητά. Ναι. Τα οποία κινητά απαγορεύονται στα σχολεία. Άμα σε πιάζουν με το κινητό στο χέρι, έχεις αποβολή.
1: Κοίτα, δεν μάξεις ποιο είναι.
0: Κύριε καθηγητά, εγώ μάθημα θέλω να κάνω.
1: Ότι
0: ήσανε παιδιά στα εργαστήρια, γιατί δεν έχουν ρεύμα, λέει, τα εργαστήρια.
1: Δεν έχουν ρεύμα και προσέξτε, εκεί μιλάμε τώρα κάνουν εργαστήρια. Στο ΕΠΑΛ κάνουν εργαστήρια. Που σημαίνει, πρέπει να δεις τις λεπτομέρειες, πρέπει να έχεις επαρκή φωτισμό. Δηλαδή τώρα κάνουν τα παιδιά μόνο θεωρητικά μαθήματα.
0: Κερδάμε. Εάν αυτά είναι τα ζητήματα τα οποία απασχολούν πραγματικά τους πολίτες και κρίνουν όντως τη μάχη της καθημερινότητας, άρα και τη μάχη της κάλπης, κερδάμε. Ναι. Είμαστε πολύ μπροστά.
1: Πολύ, πολύ, πολύ, πολύ.
0: Ποιο ήταν το άλλο το σχολείο που πέσανε σοβάδες πάλι από το ταβάνι? Πού ήταν αυτό? Δεν θυμάμαι τώρα. Σε κάποιο σχολείο πάλι είχαμε σκηνικό. Πέσανε σοβάδες.
1: Προχθές, δεν έχεις δίκιο. Κάτσε να το.
0: Πέσανε σοβάδες μέσα στην τάξη. Ήταν τυχεροί οι μαθητές οι οποίοι δεν ήταν εκεί πέρα. Δηλαδή, αυτά τα 5 βασικά πραγματάκια, ρε παιδί μου, δεν πρέπει να τα λέμε.
1: Πριν από 2 μέρες. Θεσσαλονίκη.
0: Ναι, σωστά. Πέσανε σοβάδες μέσα στην τάξη. Τι διάλογο έχουν τα ράτσες των σχολείων και βουλιάζουν οι σοβάδες, μπορείτε να πείτε.
1: Πήραν από 3-4 μέρες στη Λαμία. Ναι, είναι πολλά τα περιστατικά.
0: Γίνεται. Πραγματικά δηλαδή τώρα, αν κάποιος προσέχει το σπίτι του, πώς και πώς βλέπει τα σοβά, ας πούμε, μόλις ανάβει το φως και κάπως κάνει μια σκιούλα και λέει να δεις εκεί, θα έχει κουφώσει.
1: Ναι.
0: Και πάει και το χτυπάει με ένα. Πώς το λένε, με ένα κονταράκι και καταλαβαίνει ότι είναι κούφιο από τον ήχο και το φτιάχνει την άλλη μέρα με το φάει στο κεφάλι. Στα σχολεία που μπαίνουν τα παιδιά όλων μας. Μπορείς να μου πεις πως υπάρχει δήμαρχος ο οποίος κοιμάται κανονικά το βράδυ αν δεν έχει κάνει τέλη Αυγούστου αρχή Σεπτέμβρη αυτόν τον έλεγχο?
1: Εγώ θα σου πω το εξής, γιατί χθες στην εκπομπή βγάλαμε τους ανθρώπους από το Αρκαλοχώρι κάτω στην Κρήτη και μας έδειχναν το σχολείο. Πριν από 5 χρόνια έγινε ο σεισμός εκεί.
0: Να.
1: Ξέρεις πως είναι το σχολείο?
0: Πώς?
1: Όπως είναι την επόμενη μέρα του σεισμού. Δεν έχει αλλάξει απολύτως τίποτα.
0: Και πού κάνουν μάθημα, σε κοντέινερ.
1: Και έχουν συγχωνευτεί και οι τάξεις και εκεί που ήταν.
0: Έχουν αρχίσει και σκουριάζουν σιγά σιγά τα κοντέινερ τώρα.
1: Και εκεί που ήταν 13-15 παιδιά σε κάθε κοντέινερ, σε κάθε τάξη δηλαδή, έχουν συγχωνευτεί και τάξεις και είναι πλέον των 20 παιδιών. Δηλαδή σκέψε ένα κοντέινερ.
0: Είναι μεγάλα τα κοντέινερ.
1: Πόσο μεγάλο είναι ο κοντέινερ για να χωράει μέσα 22-25 άτομα?
0: Να σου πω, ρε φίλε.
1: Και μιλάμε τώρα, δεν μιλάμε για παιδάκια, μιλάμε για παιδιά γυμνασίου.
0: Σε κοντέινερ έρχονται τηλεοράσεις από την Κίνα και το καλαμπόκι από την Αργεντινή. Αν εμείς σε κοντέινερ έχουμε αποφασίσει ότι μπορούν να κάνουν μάθημα τα παιδιά μας.
1: Και σκέψω ότι εκεί υπάρχουν παιδιά που δεν έχουν δει ποτέ πραγματικά στη ζωή τους κανονική ταξιόλιο.
0: Ναι,
1: και τελειώνει το δημοτικό.
0: Φυσικά. Γιατί αν έγινε ο σεισμός όταν ήσουν 4. Έτσι, πόσα χρόνια είναι, 6 χρόνια ενός σεισμού στο Αρκαλοχώρι?
1: 5 και κάτι.
0: 5 χρόνια. Είσαι 9, δηλαδή πηγαίνεις Τετάρτη, είσαι 9, ναι. Πηγαίνεις Τετάρτη και δεν έχεις μπει σε κανονική τάξη.
1: Δεν ξέρεις καν πώς είναι.
0: Λοιπόν, παιδιά, τώρα εμείς έχουμε μια πετριά με ορισμένα θέματα. Εντάξει, okay, καλή είναι και η Καρβελιάδα και τα υπόλοιπα. Θα τα δούμε και στη συνέχεια. Μπορεί και όχι. Λοιπόν, καλά είναι όλα αυτά. Αλλά με ορισμένα θέματα έχουμε μία πετριά. Μία έρευνα η οποία έγινε από τον ILO, δηλαδή το Διεθνή Οργανισμό Εργασίας, την πιο σοβαρή δομή, τον πιο σοβαρό θεσμικό φορέα που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση για θέματα εργασίας, δείχνει ότι οι Έλληνες είναι οι πιο δυστυχισμένοι εργαζόμενοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μας το είχα.
1: Ότι είμαστε οι πιο δυστυχισμένοι.
0: Δεν μας το είχα, πραγματικά. Δεν μας το είχα. Αλλά δυστυχώς τα στοιχεία δείχνουν αυτό και είναι μία έρευνα η οποία έγινε σε πολύ μεγάλο δείγμα. Το 49% είναι, λέει, στην Ελλάδα σε κατάθλιψη και η οποία οφείλεται σε άγχος εργασιακών παραγόντων. Το 45% στη Φινλανδία, και αυτό δεν το είχα. Πίστευα ότι εκεί πέρα τα έχουν πιο λιμένα τα πράγματα, αλλά τελικά γι' αυτό ένας μύθος ίσως. Κύπρος και Πολωνία είναι ισόπαλες στο 41%. Και η Βούλα διάλεξε, είχε

0: την ιδέα να μιλήσουμε με την κυρία Τατιάνα Τούντα. Η κυρία Τατιάνα Τούντα είναι η διευθύνουσα σύμβουλος της Ελλάς Employee Assistance. Είναι μια εταιρεία η οποία ασχολείται με θέματα προσωπικού και κάνει και έρευνες πάνω στα ζητήματα αυτά. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον να ακούσουμε την άποψή της για να καταλάβουμε καταρχήν αν η δική της άποψη συμπίπτει
1: με αυτή της, του ILO, του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας. Λοιπόν, καλημέρα κυρία Τούντα.
0: Καλημέρα σας.
2: Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Είναι δυνατόν να έχουμε γίνει οι πιο δυστυχισμένοι εργαζόμενοι στην Ευρώπη?
2: Νομίζω ότι για μας που ασχολούμαστε καθημερινά με τα θέματα ψυχικής υγείας των εργαζομένων, καμία έκπληξη δεν βλέπουμε σε αυτό το αποτέλεσμα. Είναι αυτό που αντιμετωπίζουμε στην καθημερινότητά μας. Το βλέπουμε και γύρω μας, αλλά το βλέπουμε και με πολύ συγκεκριμένα στοιχεία και στην Ελλάδα και στη χώρα μας, γιατί και στη χώρα μας, πέρα από την έρευνα του ILO, τρέχει μια έρευνα ψυχικής υγείας τα τελευταία 5-6 χρόνια. Είναι μια συνεργασία της Ελλάς EAP με την EY Ελλάδος και με το πειραματικό εργαστήριο ψυχολογίας του ΕΚΠΑ. Οπότε στα 5 αυτά χρόνια που έχουν μεσολαβήσει από το 2021 που ξεκινήσαμε με την έρευνα, η τρίτη έτρεξε το 2025, οι δείκτες ταυτίζονται με αυτά που βλέπουμε και στην έρευνα την οποία εσείς αναφέρετε αυτή τη στιγμή. Καμία έκπληξη, επομένως θα πω εγώ.
1: Δηλαδή, τι είναι αυτό που οδηγεί τους Έλληνες να δηλώνουν δυστυχισμένοι στην εργασία τους? Καταλαβαίνω ότι μπορεί να είναι μισθοί. Καταλαβαίνω ότι μπορεί να είναι οι συμπεριφορές και εντός εργασιακού χώρου. Άρα, τι μπορεί πραγματικά να είναι αυτό που μας κάνει τους πιο δυστυχείς στο κομμάτι της εργασίας σε όλη την Ευρώπη?
2: Να σας δώσω κάποια στοιχεία αρχικά που νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό σε σχέση και με αυτή την έρευνα και που ξαναλέω ταυτίζεται το αποτέλεσμα με αυτά που βλέπουμε και στην καθημερινότητά μας, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να το λέμε και να το ξαναλέμε. Υπάρχει μια κούραση και υπάρχει και μειωμένη πλέον αντοχή. Το βλέπουμε σε περισσότερους από μισούς εργαζόμενους, όπου στη συγκεκριμένη έρευνα δήλωσαν και επαγγελματική εξουθένωση. Να πω εδώ ότι δεν μιλάμε για διάγνωση αυτή τη στιγμή. Μιλάμε για το τι δηλώνουν οι ίδιοι οι εργαζόμενοι στην Ελλάδα, στη χώρα μας, ότι βιώνουν στην καθημερινότητά τους. Η έρευνα είναι σημαντική γιατί συμμετείχαν σχεδόν 4.500 εργαζόμενοι. Ήταν η πρώτη φορά που είχαμε έτσι και ένα ικανοποιητικό ποσοστό και από το δημόσιο, αν θυμάμαι καλά, ένα 13%. Και βλέπουμε ότι και στη δική μας έρευνα μόλις το 48% δηλώνουν ότι μπορούν να διαχειριστούν τα επίπεδα του στρες. Επειδή μιλάμε για εργασιακό στρες, εγώ θα ήθελα να πω ότι επιστημονικά ξέρουμε, επειδή με ρωτάτε για τους λόγους για τους οποίους πιστεύουμε εμείς ότι υπάρχουν οι τόσο δύσκολοι αυτή τη στιγμή δείκτες που όλοι βλέπουμε, ξέρουμε ότι το εργασιακό στρες αυξάνεται όταν οι απαιτήσεις της δουλειάς ξεπερνούν τους πόρους και ουσιαστικά τη δυνατότητα που έχουμε εμείς οι εργαζόμενοι να τις διαχειριστούμε. Δεν αφορά επομένως μόνο την ποσότητα της δουλειάς, αλλά και τον τρόπο που είναι οργανωμένη. Είναι πολυπαραγωγικό. Αυτό είναι σημαντικό να κρατήσουμε στο μυαλό μας. Δεν μπορεί να οφείλεται μόνο σε μία αιτία.
1: Καλά, προφανώς δεν οφείλεται σε μία αιτία, αλλά ξέρετε κάτι, ακούω πάρα πολλούς και στον περίγυρό μου να λένε ότι αν μπορούσα π.χ. να αλλάξω δουλειά θα άλλαζα. Αυτό σημαίνει, γιατί ξέρετε, είναι πάντα το οικονομικό νούμερο
0: αυτό ένα. Αυτό μπορεί να έχει ένα κομμάτι φιλοδοξίας μέσα, που δεν είναι κακό, είναι καλό.
1: Αυτό θέλω να πω. Μπορεί να είναι καλό, διότι μπορεί να έχεις μια οικονομική εξέλιξη, μια επαγγελματική εξέλιξη.
0: Ναι, ρε, παιδί μου.
1: Από την άλλη όμως, είναι και αυτό που λέει ότι παιδιά δεν αντέχω. Δηλαδή είναι το ότι θέλω να αλλάξω και το περιβάλλον μου δεν είναι αυτό που μπορώ να αντέξω εγώ στην καθημερινότητά μου. Το επαγγελματικό περιβάλλον εννοώ.
2: Να πω εδώ, γιατί ξέρετε καμιά φορά και εγώ λειτουργώ μέσα στη χώρα μας και βλέπουμε πάρα πολλά πράγματα. Είναι σημαντικό να δούμε και τη διεθνή εικόνα. Μιλήσατε και είπατε λιγάκι μια έτσι κατανομή που υπάρχει αυτή τη στιγμή και η Ελλάδα είναι πρώτη, δεύτερη είναι η Φινλανδία.
1: Σωστά.
2: Το υψηλό στρες των εργαζομένων είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο αυτή τη στιγμή. Δεν αφορά προφανώς οι συνθήκες κάθε χώρας, έτσι ασφαλώς έχουν τη σημασία τους. Αλλά από τη δική μου πλευρά νομίζω ότι χρειάζεται λίγο μια προσοχή για το πού αποδίδεται η ευθύνη, γιατί είναι ένα σύνθετο ζήτημα. Θα σας δώσω κάποια παραδείγματα που μπορεί να μας επηρεάζουν στην καθημερινότητα. Πολλές φορές ο μισθός προφανώς είναι, οι αποδοχές μας είναι πολύ σημαντικό θέμα, έτσι δεν το συζητώ και δεν το μειώνω. Εμείς όμως μέσα από την καθημερινότητά μας βλέπουμε ότι είναι άλλα σημεία τα οποία είναι πολύ πιο σημαντικά και ουσιαστικά στην ζωή ενός εργαζόμενου. Για παράδειγμα, υπερβολικές απαιτήσεις. Το αν έχω τη δυνατότητα να επηρεάσω εγώ ως Τατιάνα, για παράδειγμα, το ρυθμό και τις απαιτήσεις της εργασίας μου. Το αν παίρνω, δέχομαι σαφείς οδηγίες για να κάνω τη δουλειά μου σωστά. Το αν έχω επαρκή υποστήριξη. Οι δύσκολες, όπως το είπατε και εσείς πριν, εργασιακές σχέσεις, δηλαδή οι διαπροσωπικές σχέσεις που έχω μέσα στο χώρο εργασίας. Και πολλές αλλαγές οι οποίες συμβαίνουν όχι μόνο στην εργασία μας, αλλά και στη ζωή μας καθημερινά, πολύ συχνά χωρίς να έχουμε τις οδηγίες για το πώς να τις διαχειριστούμε. Όλα αυτά τα θέματα, γι' αυτό λέω ότι είναι πολύ παραγωγικό, επηρεάζουν. Ναι. Και μην ξεχνάμε ότι όλοι εμείς οι οποίοι μπαίνουμε μέσα στο χώρο εργασίας, ερχόμαστε ήδη με ένα φορτίο από το σπίτι μας. Αυτό που λέγαμε παλιά, μπαίνω στο χώρο εργασίας και αφήνω πίσω τη ζωή μου, την προσωπική, βγαίνω από τη δουλειά μου, αφήνω πίσω τη δουλειά μου. Δεν ισχύει. Δεν ισχύει για κανέναν άνθρωπο.
1: Δυστυχώς πλέον δεν ισχύει. Είναι ρυθμοί τέτοιοι.
2: Ακριβώς.
0: Καλό είναι να υπάρχουν κουτάκια, αλλά τα κουτάκια δεν είναι. Δηλαδή τα στεγανά αυτών των κουτιών δεν είναι. Τι να πω, δηλαδή πραγματικά. Τι θα διόρθωνε την κατάσταση τώρα, δεν ξέρω αν μπορούμε να το πούμε, αλλά νομίζω ότι...
2: Υπάρχουν τρόποι, να ξέρετε, και είναι πάρα πολύ σημαντικό να τους αναφέρουμε συνέχεια, γιατί ένα πολύ σημαντικό κομμάτι σε όλο αυτό είναι η ευαισθητοποίηση και η ενημέρωση. Δηλαδή αυτό που όλοι σίγουρα μπορούμε να κάνουμε είναι να μιλάμε συνέχεια για αυτά τα θέματα, και είναι πολύ σημαντικό που και εσείς το αναδεικνύετε σήμερα. Και νομίζω ότι πρέπει να κινηθούμε σε περισσότερα από ένα επίπεδα. Είναι οι οργανισμοί από τη μία πλευρά, που είναι πολύ σημαντικό να ακούν για να καταλαβαίνουν τι πραγματικά δυσκολεύει τους ανθρώπους στην καθημερινότητά τους, να μετρούν και να έχουν ξεκάθαρη εικόνα για τους ψυχοκοινωνικούς κινδύνους μέσα στο χώρο εργασίας. Είναι ένα θέμα που αναδεικνύεται πολύ έντονα τον τελευταίο καιρό, έτσι, και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να επανεξετάζουν τον τρόπο που είναι οργανωμένη η δουλειά τους και να επενδύουν στην εκπαίδευση των managers, που είναι πολύ σημαντικό, οι οποίοι είναι εκεί για να στηρίξουν.
1: Μιας και αναφερθήκατε και στην εκπαίδευση, κυρία Τούντα, φίλοι οι οποίοι βρίσκονται στο εξωτερικό, που εκεί αντιλαμβάνεσαι ότι και η ανταγωνιστικότητα είναι, ο ανταγωνισμός είναι πολύ μεγάλος. Δηλαδή, για παράδειγμα, στη Μεγάλη Βρετανία όλοι μιλάνε αγγλικά, άρα έχεις οποιοδήποτε από τον κόσμο δυνητικά αντίπαλο επαγγελματικά. Μου λένε ότι επειδή έχει μπει και το AI μέσα στη δουλειά και τους πιέζουν πάρα πολύ για αύξηση παραγωγικότητας, για τον ανταγωνισμό, και εκεί λοιπόν μαθαίνω ότι δεν είναι πολύ ευχαριστημένοι. Δηλαδή, όταν πιέζεσαι καθημερινά για να κάνεις το κάτι παραπάνω και να ανταγωνιστείς τον οποιοδήποτε ή το οτιδήποτε, και πιέσει για τον εργοδότη σου, εκεί η αρχή αλλάζει. Δηλαδή η ψυχολογία σου δεν μπορεί να είναι αυτή που πρέπει σαν εργαζόμενο.
0: Εκτός αν κάποια στιγμή δικαιωθεί ο Μάσκ, ο οποίος έχει πει ότι κάποια στιγμή δεν θα χρειαστεί να δουλεύουμε, γιατί θα δουλεύουν τα μπότς για μας.
1: Και εμείς πώς θα πληρωνόμαστε?
0: Εμείς θα ζούμε από τον πλούτο τον οποίο θα παράγουν τα μπότς. Αυτό έχει πει ο Έλον Μάσκ.
2: Εγώ θα σας πω ότι και στη χώρα μας το άγχος για την τεχνολογική μετάβαση έχει αρχίσει και αυξάνει από χρόνο σε χρόνο.
0: Εννοείται.
2: Δηλαδή
0: μας πιέζει δηλαδή. Έτσι. Όταν αρχίσουμε να συνειδητοποιούμε σε πόσα πράγματα ο ανθρώπινος παράγων θα αντικαθίσταται από μία άλλου είδους νοημοσύνη και ικανότητα να κάνει πράγματα, τότε να δείτε άγχοι που θα αρχίσουν.
2: Είναι πολλοί παράγοντες λοιπόν. Θέλει έτσι μια εγρήγορση από όλους μας. Δεν πρέπει να εφησυχάζουμε. Θέλει πραγματική και σταθερή υποστήριξη από τους οργανισμούς προς τους ανθρώπους διαχρονικά. Έτσι είναι πολύ σημαντικό και όχι αποσπασματικά. Και να μην ξεχνάμε και την προσωπική μας ευθύνη. Σε προσωπικό επίπεδο είναι σημαντικό να ακούμε τα σημάδια της πίεσης. Έτσι, και να ακούμε τις ανάγκες μας και να ζητάμε βοήθεια.
1: Έχετε δίκιο.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Έχετε δίκιο.
0: Κυρία Τατιάνα,
2: καλημέρα.
0: Καλημέρα. Τατιάνα Τούντα είναι διευθύνουσα σύμβουλος της Ελλάς Employee Assistance Programs. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτή την κατάσταση. Δεν αφορά μόνο εσάς, αν μας ακούτε και κάπου βρίσκεται τον εαυτό σας μέσα σε αυτό. Δεν αφορά μόνο εσάς. Αφορά τους μισούς από όσους ξέρετε να εργάζονται δίπλα σας.
1: Ναι, μα δεν έχεις ακούσει το γύρω-γύρω κόσμο, φίλους σου, γνωστούς κτλ. Να μιλάνε για αυτό το πράγμα. Να σου πω, μήπως γι' αυτό, επειδή είμαστε πολύ δυστυχισμένοι εργαζόμενοι, μήπως γι' αυτό κάνουμε bullying στους εργοδότες μας, όπως έλεγε μια ψυχή την περασμένη εβδομάδα?
0: Ωραία, φίλε, αυτό δεν το είχα σκεφτεί.
1: Ποια σκέψη το καλύτερα?
0: Μήπως γι' αυτό γινόμαστε πιεστικοί με τους εργοδότες.
1: Τους πιέζουμε.
0: Μήπως γι' αυτό γινόμαστε.
1: Επειδή είμαστε δυστυχισμένοι εμείς.
0: Τους φέρνουμε στα όρια τους. Επειδή άμα μείνει λίγο ακόμα το τραγουδάκι, θα πούμε κι άλλες. Πάμε στους τίτλους των ειδήσεων και επιστρέφουμε.
3: Mega News 104,6.
4: Καθημερινά 8 με 10 το πρωί, Γιώργος Κουδαλάκης, Δημήτρης Καμπουράκης.
3: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega. Mega News 104,6.
4: Τίτλοι ειδήσεων στις 7.30 από το Mega News 104,6 στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Αποτρόπαιο έγκλημα τα ξημερώματα στην περιοχή των Αχαρνών. 89χρονη εντοπίστηκε τραυματισμένη θανάσιμα με σημάδια πάλι στο σπίτι της επί της οδού Σουλίου. Σύμφωνα με την αστυνομία έχει προσαχθεί και εξετάζεται ο γιος της ηλικίας 62 ετών που διέμενε μαζί της. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο 62χρονος χρήστης ναρκωτικών και άτομο το οποίο αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα. Κατάθεση λαμβάνεται και από τον ανιψιό, ο οποίος ειδοποίησε τις αρχές. Εύθραυστη η ενεργειακή εκεχηρία Ρωσίας-Ουκρανίας που ευνηδιαστικά ανακοίνωσε το Σαββατοκύριακο ο Αμερικανός Πρόεδρος. Η Μόσχα δεν έχει μέχρι στιγμή σχολιάσει την ανακοίνωση, ενώ το Κίεβο καταγγέλει νέα ρωσικά πλήγματα. Η Ρωσία δεν έχει κάνει αποδεκτή ακόμη την πρόταση εκεχηρίας, μετέδωσε ο δημοσιογραφικός ιστότοπος Άξιος. Την καθολική της υποστήριξη προς τον πρόεδρο της Ουκρανίας Ζελένσκι εξέφρασαν η πρόεδρος της Κομισιόν και οι Ευρωπαίοι ηγέτες. Σύσταση προς τους Έλληνες πολίτες να αποφεύγουν τα ταξίδια στη Σαουδική Αραβία απευθύνει το Υπουργείο Εξωτερικών. Η σύσταση έρχεται μετά τις επιθέσεις των Χούθη της Ιεμένης το Σαββατοκύριακο εναντίον του Διεθνούς Αεροδρομίου του Ριάντ. Μέσω τηλεκπαίδευσης αδιεξάγονται τα μαθήματα για 4.000 μαθητές του σχολικού συγκροτήματος στην Κράβα έως ότου ολοκληρωθούν οι έλεγχοι και υπάρξουν διαβεβαιώσεις για την ασφάλεια όλων μετά τις επανειλημμένες αναφορές για οσμή αερίου. Στη Θεσσαλονίκη κλειστό θα παραμείνει σήμερα το Γυμνάσιο Βασιλικών του Δήμου Θέρμης μετά τον τραυματισμό 15χρονου μαθητή από σοβά που έπεσε πάνω του από την οροφή της αίθουσας. Αρνούνται τις κατηγορίες τα μέλη του κυκλώματος που με 29 εικονικές εταιρείες ζημίωσαν τον ΕΦΚΑ με 1,8 εκατομμύρια ευρώ και το ελληνικό δημόσιο με 5,3 εκατομμύρια. Και ο καιρός, τοπικές βροχές σήμερα στην Αττική, έως τους 22 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως τους 21 στη Θεσσαλονίκη, όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
3: Mega News 104,6.
5: Τα ζαχαροπλαστεία Κοσμικών 65 χρόνια τώρα σας γλυκαίνουν με το ασυναγόνιστο γαλακτομπούρεκο, το καταΐφι κρέμα, το προφιτερόλ και όλα τα παραδοσιακά γλυκίσματά τους. Ζαχαροπλαστεία Κοσμικών. Καλό φθινόπωρο και καλό χειμώνα.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε

0: www.radiomeri.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
1: Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπιτ. Greens. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
2: Φέτος ο Greens αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα. Και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
1: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
3: Με την υποστήριξη του Mega News 104,6.
4: Λίγες ημέρες έμειναν για να κάνεις και εσύ την εγγραφή σου στη New Media Studies, να γίνεις δημοσιογράφος και να ξεκινήσεις αμέσως την καριέρα σου. Τα νέα τμήματα ξεκινούν. Οι απόφοιτοι της νούμερο 1 σχολής δημοσιογραφίας κυριαρχούν στην τηλεόραση, τα site, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου, μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγκα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-010-6700.
5: Ποιος είσαι εσύ?
6: Ο Πιέρ.
7: Δεν είσαι ο Τωμά.
6: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
5: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
8: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
5: Και ποιος είσαι?
8: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
7: Η ιδέα της χρονιάς.
9: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκη Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
10: Θέλεις να οδηγήσεις ένα κορυφαίο 4x4 ή ένα ηλεκτρικό SUV? Ή μήπως ένα off-road αυτοκίνητο φτιαγμένο για τη φύση? Όχι αλλά η Vitara, το νέο αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο της Suzuki, τα συνδυάζει όλα. Από 19 έως 24 Οκτωβρίου σε περιμένει στο επίσημο δίκτυο Suzuki στην Αθήνα για την απόλυτη ηλεκτρική οδηγική εμπειρία με δώρα και εκπλήξεις. Θα το χάσεις ή θα ζήσεις την εμπειρία. Η Vitara Electric Days. Electric. Gone Wild.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Είναι 7 και 38, 12 Οκτωβρίου. Λίγο, λοιπόν, έχει αλλάξει λίγο ο καιρός, παιδιά. Θα το δείτε όσοι δεν έχετε βγει ακόμα από το σπίτι, θα το δείτε σιγά-σιγά. Είναι λίγο πιο φθινοποράκι.
1: Να, και σε δύο Σαββατοκύριακα από τώρα αλλάζει και η ώρα, έτσι. Δηλαδή το Σαββατοκύριακο πριν την 28η, ναι, αλλάζει και η ώρα, πάει μια ώρα πίσω.
0: Δηλαδή αυτή την ώρα δεν θα είναι ξημέρωμα έξω, θα είναι λίγο πιο νύχτα ακόμα.
1: Όχι, θα είναι. Όχι.
0: Θα είναι, από εδώ είναι. Όχι.
1: Θα είναι πιο μέρα.
0: Πιο μέρα θα είναι. Θα είναι πιο μέρα. Ωραία, καλό είναι αυτό.
1: Θα είναι 8 παρά 20 και θα είναι σαν να ήταν 9 παρά 20 τώρα, ας πούμε. Κατάλαβες. Άρα θα έχει περισσότερο φως. Θα ξυπνάμε και θα έχει περισσότερο φως. Και θα ανοιχτώνει βέβαια 4,5 ώρα το απόγευμα. Άλλη κατάθλιψη. Λοιπόν, να υπενθυμίσουμε σε αυτούς που άνοιξαν τώρα ραδιόφωνα και ήρθαν εδώ στο Mega News 104 και 6 και στο πρωινό Predator ότι σήμερα ξεκινά τη χειμερινή του διαδρομή ο δακτύλιος του κέντρου της Αθήνας. Το νου σας, γιατί σήμερα θα είναι η μέρα συστάσεων.
0: Ωραία, ναι, και από...
1: Θα τους δείτε εκεί στα γνωστά μπλόκα, δηλαδή στην Πινακοθήκη, στην αρχή της Ακαδημίας, λίγο μετά το Σύνταγμα, της Ακαδημίας, της Πανεπιστημίου, λίγο μετά το Σύνταγμα, θα είναι στην Ομόνοια, σίγουρα 100%, θα υπάρχουν μπλόκα της αστυνομίας. Σε πρώτη φάση είναι ενημέρωση. Από αύριο... Μην πει κανείς δεν ήξερα, γιατί θα είναι πιο διαφορετικά τα πράγματα.
0: Θα έρθουν οι εγγραφές αγάπης.
1: Ναι, αυτά. Ροζ φίλο αγώνα. Για να το φέρω στον μπασκετικό, όπως και ο πρόεδρος Αλέξης.
0: Που κάνει τη μεταγραφή.
1: Που κάνει τη μεταγραφή του... ενός, εν πάση περιπτώσει, πολύ συμπαθητικού παράγοντα
0: ανθρώπου,
1: του...
0: Που ξέρει και από μπάσκετ καλά. Τον Άγγελο Κορονιό μιλάμε. Τον παλέμαχο καλαθοσφαιριστή που πλέον ανήκει στην Ελλάδα, στην Ελλάδα του Τσίπρα.
1: Κορονιός, μεγάλος playmaker.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Και αυτό που λέγαμε παλιά όταν παίζαμε μπάσκετ, και βρωμόχερο.
0: Τα βάζα εγώ, έβαζα παντού, καλάθι.
1: Λοιπόν, λέει ο φίλος μας ο Παναγιώτης, κοίτα να δεις τώρα, λες μια κουβέντα... Και τι μπορεί να κάνει, τι μπορεί να κινήσει τον άλλο, φίλος μας Παναγιώτης. Καλημέρα. Το Σάββατο πήγαμε σε μια παράσταση stand-up στην Πρέβεζα στο δεύτερο Γενικό Λύκειο. Μέχρι εδώ καλά, έτσι.
0: Ωραία, ναι. Καλημέρα και στην Πρέβεζα επίσης.
1: Δυστυχώς δεν έβγαλα φωτογραφία γιατί δεν είχα κινητό μαζί, αλλά είδα θερμοσύμφωνο αποσυνδεδεμένο και τα καλώδια της παροχής ρεύματος χύμα έξω από τον τοίχο με μια μονοτική ταινία ίσα-ίσα τυλιγμένες υφάσεις. Ντροπή, λέει. Τι να του πεις τώρα, να του πεις ότι έχει άδικο.
0: Δεν μπορώ να το πιστεύω και αδικό, αλλά παιδιά, έχουμε πάρα πολλές αναφορές, κυρίως σε σχολεία. Δηλαδή, κάποια στιγμή.
1: Η ιστορία της Γκράβας τώρα τα έχει ξυπνήσει όλα αυτά. Όπως καταλαβαίνεις.
0: Και όχι μόνο, δηλαδή αυτό που λέγαμε πριν, ότι πέφτουν σοβάδες σε σχολεία την ώρα που ευτυχώς δηλαδή τα παιδιά δεν είναι μέσα, είναι σε διαλύματα ή οτιδήποτε άλλο. Mm-hmm. Και κάνουμε το σταυρό μας δηλαδή για ότι δεν έχουμε τραυματισμούς. Mm-hmm. Όλα αυτά θα πρέπει να μας κινητοποιήσουν. Θα έπρεπε να μας είχαν κινητοποιήσει ήδη. Μιλάμε πάντα για τα παιδιά μας και μιλάμε πάντα για τις επόμενες γενιές. Δηλαδή, δεν γίνεται να λες θέλω την επόμενη γενιά να τη φτιάξω, να έχω μια καλύτερη χώρα κτλ. Μια καλύτερη κοινωνία. Και να μην τα προσέχεις καν.
1: Δηλαδή, πραγματικά τώρα, έτσι, επειδή το θέμα της συντήρησης των σχολείων είναι ένα θέμα των δημοτικών αρχών.
0: Ναι.
1: Τι διάβολο δουλειά έχει να κάνει πιο σημαντική ο Δήμαρχος.
0: Πεζοδρόμια.
1: Από το να είναι ασφαλή τα σχολεία. Ακόμα και τα πεζοδρόμια είναι μετά από αυτό.
0: Πεζοδρόμια και
1: πλατείες. Ακόμα και το μάζεμα των σκουπιδιών είναι μετά από αυτό. Δηλαδή πραγματικά, ποια είναι πιο σοβαρή δουλειά από το να είναι ασφαλή τα σχολεία.
0: Πεζοδρόμια και πλατείες. Δεν θα πούμε την αιτία, δεν θα πούμε τους λόγους.
1: Η Γκράβα δεν θα ανοίξει ούτε σήμερα, κυρίες και κύριοι, να ξέρετε, γιατί εκεί ακόμα δεν έχει δοθεί απάντηση. Τι ήταν αυτό το οποίο μύριζε τόσες ημέρες αέρια, από πού προέρχεται, αν έχει διορθωθεί, αν μπορεί να ξαναγίνει ή οτιδήποτε. Και είναι λογικό να υπάρχει... μια ανησυχία. Ο Δήμαρχος Αθηναίων είπε ότι και σήμερα τα μαθήματα, τα σχολεία θα ανοίξουν, τα μαθήματα γίνουν με WebEx.
0: Πότε θα ανοίξουν, δηλαδή, πότε θα λειτουργήσει το σχολείο.
1: Κοίτα, αν είσαι γονιός ή μαθητής, μέχρι να δοθούν απαντήσεις.
0: Αν είσαι ο Δούκας.
1: Αν είσαι ο Δούκας, μέχρι να ενωθεί η κεντροαριστερά με πρωθυπουργό τον Τσίπρα.
0: Κατάλαβα, άστο. Κατάλαβα.
1: Μέχρι τότε.
0: Άστο, κατάλαβα.
1: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αυτά τα οποία έρχονται είναι.
2: 5 και να καίνε.
0: Στο νούμερο 5, ο Αντί Μπέρναμ, ο οποίος είπε ότι οι Ρώσοι παρενέβησαν στο δημοψήφισμα του Brexit. Θυμάσαι όταν βγήκε η Βρετανία από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Ναι, ναι. Κάποιοι λένε ότι αυτό είναι μια δικαιολογία που θα χρησιμοποιηθεί για να έχει η Βρετανία την ευκαιρία της επιστροφής, να ξανακάνει δημοψήφισμα και να το ξανασκεφτεί.
0: Εντάξει, τώρα, σε κάθε περίπτωση πρέπει να πούμε το εξής. Ο φαϊνός εγκέφαλος που προηγήθηκε της ρωσικής παρέμβασης, αν υποθέσουμε τουλάχιστον ότι υπήρξε, αν υποθέσουμε, ήταν ο David Cameron.
1: Και από όσο ξέρουμε, δεν είναι Ρώσος.
0: Βρετανός.
1: Νιέτ.
0: Αγγλέρας.
1: Στο νούμερο 4 η ΑΔΕ, η οποία έχει μπει στη μέση και εξετάζει τα οικονομικά Βύση και Καρβέλα μετά τη μεταξύ τους διαμάχη.
0: Α, έτσι είναι. Στίχη, μουσική, Νίκος Καρβέλας.
1: Ερμηνεία, Άννα Βύση.
0: Αλλά πλέον και οι δύο τι θα κάνουν, Γιώργο?
1: Θα χορεύουν τα χορευτικά του Πιτσιλή. Στις χορογραφίες, ο Γιώργος Πιτσιλής. Στο νούμερο 3 η αστυνομία.
0: Η οποία συνέλαβε έναν 38χρονο, ο οποίος είχε κλέψει 150 καπάκια φρεατίων από τον Πειραιά.
1: Γιατί το συλλάβανε?
0: Δεν είναι νόμιμο αυτό.
1: Κι εγώ έτσι νόμιζα, ρε φίλε.
0: Δηλαδή τι, κάτσε. Τι θέλει η αστυνομία, δηλαδή? Να κλέβουν αυτοί οι φίλοι της ανακύκλωσης που λες και εσύ.
1: Από το ζεφύρι.
0: Από το ζεφύρι, μόνο καλό διαρρεύματος, τι.
1: Να τους χτυπήσει κανένα ρεύμα να έχουμε καμιά τραγωδία.
0: Παιδιά, λίγη κοινωνική ευαισθησία.
1: Με τα καπάκια, παιδιά, με τα καπάκια. Που είναι ασφαλής διαδικασία ανακύκλωσης. Στο νούμερο 2, έρευνα η οποία έγινε σε site αγγελιών.
0: Και έδειξε τώρα εκεί ότι οι μισθοί στα νησιά είναι έως και 91% μεγαλύτεροι από ό,τι στα αστικά κέντρα.
1: 91% μεγαλύτεροι οι μισθοί στα νησιά.
0: Ναι.
1: Και τι σημαίνει αυτό, Βασίλη?
0: Μέγα νιου Σαντορίνη, σου ερχόμαστε.
1: Μέγα νιου Σύφνου, ήταν πάντοτε όνειρο να δουλέψουμε μαζί σας.
0: Ερχόμαστε.
1: Και στο νούμερο 1, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κυρίες και κύριοι, ο οποίος αυτό το Σαββατοκύριακο έμαθε από τις τηλεοράσεις ότι
0: ο Πούτιν θα πουλήσει πετρέλαιο παρά το εμπάργκο.
1: Δεύτερον, ότι έκανε συμφωνία να μην βομβαρδίζει τα ρωσικά δηληστήρια.
0: Και τρίτον, ότι πρέπει να κάνει εκλογές για να εκλεγεί νέος πρόεδρος στην Ουκρανία.
1: Και όλα αυτά από πού τα έμαθε?
0: Τα έμαθε από τον Τραμπ.
1: Αν είχατε ένα κακό Σαββατοκύριακο, κυρίες και κύριοι, και θέλετε να νιώσετε καλύτερα, σκεφτείτε
0: το Σαββατοκύριακο που πέρασε ο Ζελένσκι.

0: το τραγούδι της Γκράβας. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, επειδή κάποιοι από εσάς ενδεχομένως να έχετε χρόνο, όρεξη, αγάπη για τα ταξίδια και τη δυνατότητα να τα κάνετε, μπαίνοντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, να σας πούμε ότι αυτή τη δυνατότητα την έχουν οι περισσότεροι. Η Μάλτα λοιπόν σε καλεί και ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις το νησί των υποτών. Τώρα, με τις απευθείας πτήσεις της Aegean από Αθήνα για Μάλτα, το μαγευτικό αυτό νησί είναι μια πτήση μακριά και μάλιστα πολύ σύντομη. Εκεί που μπορείς να βρεις από ιστορικά σοκάκια και μοναδικά μνημεία μέχρι ξέφρενη νυχτερινή ζωή. Οπότε δεν είναι ανάγκη να περιμένετε. Μπαίνετε στο aegeanair.com ή κάνετε την κράτησή σας δωρεάν από το Aegean App και απολαύστε τη Μεσόγειο στα καλύτερά της. Έχεις πάει Μάλτα?
1: Δεν έχω πάει Μάλτα. Μου έχουν πει ότι είναι τρομερά, τρομερά. Αλλά δεν είναι για πάρα πολλές μέρες. Οκ. Okay.
0: Γιατί έχουμε πολλές μέρες και φοβάσαι μην πάνε στράφη. Τι λέει ρε εσύ αυτό? Τι λέει ρε Έρη αυτός?
1: Παιδί μου, όταν είναι να πας κάπου εξωτερικό, δεν πας τουλάχιστον 3-4 μέρες? Κάπου εκεί δεν πας.
0: Εντάξει, 4 μέρες δεν είναι Μάλτα για 4 μέρες?
1: Δεν ξέρω, δεν έχω πάει, σου λέω. Απλά μου λένε ότι δεν είναι για τόσο πολύ ρε παιδί μου. Τη βλέπεις και πιο σύντομα.
0: Να σου πω, στη Μάλτα σου πάμε να πας, όχι στο Αγκίστρι.
1: Καλά, ας πάω και μέχρι το Αγκίστρι και ας στη Μάλτα.
0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, μέσα στο Σαββατοκύριακο, μέσα στο Παρασκευό Σαββατοκύριακο, για να μην το περιορίζουμε τόσο δραματικά χρονικά, έτρεξαν διάφορα σημαντικά πραγματάκια, τα οποία έτρεξαν με την πρωτοβουλία του Ντόναλντ Τραμπ. Αυτό δεν είναι πάντοτε καλό, όπως ξέρετε και καταλαβαίνετε. Ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι Ρώσοι μπορούν να εξάγουν 4,8 εκατομμύρια τόνους ντίζελ προκειμένου να πέσουν τιμές στην Αμερικανική, λέει, αλλά και σε άλλες αγορές, για τις οποίες από ό,τι κατάλαβα καθαρίζει ο Τραμπ.
1: Και δεν ξέρουμε ακόμα ποιες είναι οι άλλες αγορές.
0: Μάθαμε, ναι. Μάθαμε επίσης ότι οι Ρώσοι και οι Ουκρανοί, και αυτοί από τις δηλώσεις το μάθανε, έχουν κάνει συμφωνία να μην βομβαρδίζουν ένας δηληστήρια του άλλου.
1: Χωρίς να ξέρουν όρους και προϋποθέσεις και αυτοί.
0: Και ο Ζελένσκι έμαθε ότι πρέπει να κάνει εκλογές. Και τρίπλαρε την κατάσταση λέγοντας: εμένα, αν μου δώσετε 60 μέρες εκεχηρία, θα κάνω εκλογές. Ναι. Να αποφασίσουν οι Ουκρανοί ποιον θέλουν για πρόεδρο. Δεν είπε δεν θα είμαι υποψήφιος, είπα.
1: Ναι, όλα... Και χειρία μου ζήτησε που δεν νομίζω να γίνει ποτέ αυτό.
0: Μέχρι στιγμής όλα αυτά αποδεικνύονται μια τρύπα στο νερό. Το Brent παραμένει στα $103 το βαρέλι αυτή την ώρα που μιλάμε. Και είπαμε να μιλήσουμε με έναν άνθρωπο ο οποίος είναι πολύ σχετικότερος από εμάς για όλα αυτά.
1: Τον διευθυντή του Ινστιτούτου Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων, επίτιμο καθηγητή του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, τον κύριο Χαράλαμπο Τσαρδανίδη. Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα, κύριε καθηγητή.
2: Καλημέρα σας επίσης.
1: Πείτε μας λίγο για αυτή η εξέλιξη, όπως τουλάχιστον την πλευρά Τραμπ έχει κινήσει. Νομίζω ότι έχει δημιουργήσει ένα παγκόσμιο ενδιαφέρον, διότι αυτό που περιμένουμε όλοι είναι να πέσουν οι τιμές. Να πέσουν οι τιμές δηλαδή στο πετρέλαιο διεθνώς, ώστε να έχουμε και εμείς εδώ, είτε στην Αντλία, ξεκινάει και το πετρέλαιο θέρμανση σε λίγες ημέρες, να έχουμε μεγάλη ελάφρυνση. Αλλά αυτό που ανακοίνωσε ο Τραμπ μπορεί να λειτουργήσει? Είναι μια συμφωνία η οποία μπορεί να ανταποκριθεί ακόμα και η Ρωσία, ή πώς θα δράσει και η Ευρώπη? Εγώ σας τα βάζω όλα στο τραπέζι, όλα αυτά, διότι εμείς μέχρι τώρα ξέραμε ότι ρωσικό πετρέλαιο δεν θα πάρουμε.
2: Ως Ευρωπαίοι εννοείται.
1: Σωστά, σωστά. Η Ευρώπη αυτές κινήσεις
2: κάνει. Θα εξακολουθήσει να ισχύει κάτι τέτοιο, γιατί ήδη η Ευρώπη αντέδρασε σε αυτή την πρωτοβουλία, τη συμφωνία εντός εισαγωγικών του κυρίου Πούτιν, που πολλά από αυτή τη συμφωνία μένουν αδιευκρίνιστα. Και είπε ότι θα εξακολουθήσει να έχει τις κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας, εκτός της δυσαρέσκειας που εκφράστηκε και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από άλλους ηγέτες της Ευρώπης για αυτή την πρωτοβουλία του κυρίου Τραμπ, που δεν συμβουλεύτηκε κανέναν, ούτε καν το Κογκρέσο, γιατί και στο Κογκρέσο υπάρχουν τόσο από ρεπουμπικάνους, αλλά πολύ περισσότερο βέβαια από τους δημοκρατικούς, μεγάλες αντιρρήσεις για κάτι τέτοιο, και αμφισβητείται και η νομιμότητά της, γιατί έχει ψηφίσει στο Κογκρέσο κυρώσεις κατά της Ρωσίας. Και μάλιστα πριν από δύο εβδομάδες, νομίζω, ψηφίστηκε έτσι περαιτέρω κυρώσεις, ούτως ώστε και κάθε χώρα η οποία συναλλάσσεται με τη Ρωσία στο ενεργειακό τομέα να έχει κυρώσεις από τις ΗΠΑ. Και έρχεται τώρα ο κύριος Τραμπ για να σώσει τους γεωργούς στην ουσία στις Μεσοδυτικές Πολιτείες, όπου φοβάται μήπως χάσει εν ώψη των εκλογών των ενδιάμεσων, να μειώσει το ντίζελ, γιατί η συμφωνία που έχει γίνει με τη Ρωσία αφορά μόνο το ντίζελ.
1: Σωστά.
2: Όχι το αργό.
1: Σωστά.
2: Και με το ντίζελ κινείται, το είπε και ο ίδιος ο κύριος Τραμπ, κινούνται τα γεωργικά μηχανήματα, οι αντλίες, τα τρακτέρ και ούτω καθεξής. Και οι μεταφορές φυσικά. Οπότε και η ίδια η συμφωνία έχει και ορισμένα όρια, γιατί προβλέπει μια σταδιακή αύξηση των εξαγωγών της Ρωσίας και στην Αμερική αλλά και στη διεθνή αγορά. Αλλά όπως είπατε και εσείς πολύ σωστά, σε ποιους ακριβώς απευθύνεται δεν είναι σίγουρο, και υπάρχει και το ερώτημα κατά πόσον η Ρωσία είναι σε θέση να εξάγει αυτά τα...
1: Υπάρχουν αυτές οι ποσότητες από την πλευρά της Ρωσίας, μπορεί να τις παράξει η Ρωσία δηλαδή, γιατί δεν είναι και μικρές οι ποσότητες που ανακοίνωσε ο Τραμπ.
2: Είναι σχετικά μικρές σε σχέση με την παγκόσμια παραγωγή, αλλά θα αυξάνονται μέχρι νομίζω του χρόνου την άνοιξη να φτάσει στο 1 εκατομμύριο βαρέλια. Δεν είναι, αφορά ένα μικρό ποσοστό της παγκόσμιας ζήτησης. Mm-hmm. Το θέμα είναι ότι ακολούθησε και η πρόταση του Τραμπ για να σταματήσουν οι βομβαρδισμοί της Ουκρανίας στη Ρωσία, που σε απείλησε βέβαια, και από την άλλη μεριά υπάρχει και τώρα άλλη μία, ήρθε κάπως να πει ότι και να γίνει μία και χειρία για να μην βομβαρδίζονται τα δηληστήρια. Η Ουκρανία λέει όχι μόνο τα δηληστήρια αλλά και η παραγωγή σταθμούς ηλεκτρικής ενέργειας. Η Ρωσία δεν έχει αντιδράσει και εκεί βρισκόμαστε, δηλαδή πολύ λίγα πράγματα.
1: Βλέπω διαβάζω σήμερα και το Άξιος, κύριε καθηγητά, που λέει ότι ο Τραμπ μπορεί να ανακοίνωσε αυτή την ενεργειακή συμφωνία, αλλά η Ρωσία δεν έχει απαντήσει ακόμα επίσημα ότι αποδέχεται αυτή την πρόταση, και νομίζω ότι η πλευρά των ΗΠΑ θεωρεί νομοτελειακά ότι έχει κλειδώσει, το έχει τελειώσει αυτό.
2: Όχι όλες οι Ηνωμένες Πολιτείες, ειδικά για τον πρόεδρο μιλάμε.
1: Ο πρόεδρος είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες στα μάτια όλων μας που είμαστε εκτός των Ηνωμένων Πολιτείων.
2: Υπάρχει και το Κογκρέσο.
1: Σωστό αυτό.
2: Ασκεί κάποια πολιτική και υπάρχουν αντιδράσεις από εκεί. Ο κύριος Τραμπ πάντοτε νομίζει ότι με προσωπική διπλωματία θα καταφέρει να ανατρέψει όλα τα πράγματα. Επαναλαμβάνει αυτόν πολλές φορές. Δεν του βγαίνουν και νομίζω ότι αυτό αποδεικνύει και έναν εκνευρισμό εν όψη των ενδιάμεσο εκλογών, όπου οι δημοσκοπήσεις δεν φαίνεται να τον ευρώνουν και τόσο.
1: Πάντως, κύριε καθηγητά, βλέπω την τιμή του Brent αυτή την ώρα από τις ασιατικές αγορές 100... που έχουν ανοίξει. 103,4 περίπου.
0: Ακλόνητο, με λίγα λόγια.
1: Δεν βλέπω. Αν και δεν
2: υπάρχει
1: εντάξει.
2: Κι άλλος λόγος. Υπάρχει κι άλλος.
1: Ποιος είναι αυτός?
2: Δεν είναι μόνο αυτά τα οποία συμβαίνουν μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας. Είναι ακόμα κλειστά τα στενά του όρμου στην ουσία. Και επίσης υπάρχει ένας φόβος διάχυτος, δεν ξέρω αν θα το αποτολμήσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί βρίσκονται υπό την πίεση της Σαουδικής Αραβίας να αντιδράσουν στους βομβαρδισμούς που έχουν εξαπολύσει οι Χούτι εναντίον αεροδρομίων της Σαουδικής Αραβίας, με πάρα πολλούς, με νεκρούς αρκετούς και πάρα πολλούς τραυματίες. Και μάλιστα έκαναν και δεύτερη επιδρομή στο αεροδρόμιο του Ριάδ.
1: Σωστά, το αναφέραμε και νωρίτερα αυτό. Απλά επειδή ακούμε τον Ντόναλντ Τραμπ να λέει ότι δεν έχει να κάνει πλέον η τιμή του πετρελαίου με το όσο συμβαίνει στη Μέση Ανατολή. Κυρίως είναι τα ουκρανικά χτυπήματα στα ρωσικά δηληστήρια. Και με τη συμφωνία αυτή τελειώσαμε πάλι. Οι τιμές θα πέσουν σαν πέτρα, που το έχει πει πάρα πολλές φορές ο πρόεδρος των ΗΠΑ από τις αρχές του πολέμου.
2: Άρα... Επειδή το λέει, δεν σημαίνει ότι ισχύει κιόλας.
1: Δεν είναι η πρώτη φορά που δεν τον ακούν και αγορές επίσης. Έχετε δίκιο.
2: Ακριβώς. Το είπατε και ότι η τιμή του Brent δεν φαίνεται να έχει πέσει και ούτε αναμένεται να πέσει τόσο γρήγορα, εάν πράγματι αυτή η συμφωνία υλοποιηθεί. Αλλά το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μία εκεχηρία μεταξύ των ΗΠΑ και του Χούτι. Εάν οι ΗΠΑ αποφασίσουν τελικά να βομβαρδίσουν του Χούτι, αυτή η συμφωνία πάει στον αέρα και θα αρχίσουν οι Χούτι να στοχεύουν και αμερικανικά πλοία στα στενά του Άντεν, εννοώ, έτσι. Mm-hmm. Όχι, του ορμού, στο Άντεν. Οπότε αυτά τα δύο, κατά τη γνώμη μου, έχουν κάποια σύνδεση αρκετά σημαντική.
0: Μάλιστα. Σημασία έχει ότι έχουμε μπει σε έναν φαύλο κύκλο, ο οποίος δεν μοιάζει να ολοκληρώνεται κάπου, να διακόπτεται κάπου, για να μπορούμε να αισιοδοξούμε. Μπαίνουμε σε ένα χειμώνα ο οποίος θα είναι πάρα πολύ ζόρικος για την Ευρώπη. Ο πρόεδρος Τραμπ έχει τους δικούς του καημούς, έχει τις εκλογές του μπροστά, αλλά φαίνεται ότι την πληρώνουμε όλοι μαζί.
2: Έτσι συμβαίνει συνήθως. Και υπάρχουν και άλλοι δευτερεύοντες παράγοντες που θα πρέπει να τους έχουμε υπόψη μας, ότι έχει μειωθεί η παραγωγή των δηληστηρίων σε όλο τον κόσμο, ειδικά για το ντίζελ, και για τα καύσιμα των αεροπλάνων. Mm-hmm. Η Κίνα έχει σταματήσει να εξάγει και έχει απαγορεύσει εξαγωγές δίζελ. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι έχει συρρυκνωθεί αρκετά η παγκόσμια προσφορά σε αυτό το ενεργειακό κομμάτι και με αυτόν τον τρόπο ο κύριος Τραμπ προσπαθεί να βρει κάποια διέξοδο. Η Ρωσία έχει αρκετά, αν και σας είπα η παραγωγή δεν ξέρουμε πόσο, σε πόσο μεγάλη θα βοηθήσει τόσο πολύ. Αλλά εν πάση περιπτώσει η Ρωσία είναι ένα απόθεμα, αλλά καταλαβαίνετε την πολιτική προέκταση του ζητήματος και τις αντιφάσεις οι οποίες διαμορφώνονται. Και επίσης ότι το ρήγμα ανάμεσα στον Ατλαντικό, τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρωπαϊκή Μάλιστα. Ένωση συνεχίζει να διευρύνει.
1: Εγώ κατάλαβα κύριε Τσαρδανίδη κλείνοντας και πριν να σας καλημερίσουμε ότι οι τιμές δεν θα πέσουν, οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, γιατί αυτό εκτιμούσαμε εμείς όλο το Σαββατοκύριακο. Μπας και έχουμε
0: χαμηλότερες. Όχι, ο Τραμπ χαμηλότερες... το εκτιμούσε αυτό. Ο Τραμπ λέγαμε κάτσε να δούμε.
1: Και εμείς ευελπιστούσαμε τουλάχιστον να πέσουν οι τιμές λίγο στα καύσιμα. Αλλά
0: εμένα δεν μου κάνει το να πέσουν οι τιμές πάντως αγοράζοντας πετρέλαιο από έναν διεθνή ταραξία, από έναν εισβολέα, εμένα δεν μου κάνει. Γιατί έτσι ανοίγει η όρεξη. Έτσι όλοι μπορούν να καταλάβουν ότι μπορούν να κάνουν ό,τι γουστάρουν και να μένουν ατιμόρυτοι ουσιαστικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Τσαρδανίδη.
2: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Λοιπόν, αυτά κυρίες και κύριοι. Αυτή ήταν η πρώτη εκπομπή της εβδομάδας αυτής της Αγκάρο Δευτέρας. Να είστε καλά, να περνάτε καλά.
1: Να είστε χαρούμενοι μα αυτό το τοπίο λίγο το πιο φθινοπορεινό. Ναι, εντάξει, παιδιά, φθινοπωράκι. Ναι, οκ.
0: Ωραία, ωραία, μια χαρά.
1: Εμείς αύριο 6 το πρωί εδώ.
0: Η Μαρία Αλφαντή έρχεται με το μαγκαζίνο και αμέσως μετά ο Γιώργος Χουδαλάκης.
1: Ο
0: Γιώργος Χουδαλάκης με την ανταπόκριση του Δημήτρη Καμπουράκη από τη Δρακόνα Τσικρίτης. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.

0: Μέγα News 104,6.
1: Ρομπέρτο Τσούκο, του Μπερνάρ Μαρί Κολτέζ. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς.
2: Μια κραυγή απέναντι στην κοινωνική καταστολή.
1: Δημήτρης Καπουράνης, Μανώλης Μαυρωματάκης, Άννα Καλαϊτζίδου, Δήμητρα Βλαγκοπούλου, Μιχάλης Τιτόπουλος, Ιωάννα Δεμερτζίδου, Μπάμπης Αλεφάντης, Βασίλης Ζαφυρόπουλος.
2: Εγώ δεν έχω εχθρό και δεν επιτίθεμαι. Λιώνω τα άλλα ζώα όχι από κακία, αλλά γιατί δεν τα είδα και έβαλα το πόδι πάνω τους.
1: Θέατρο Προσκήνιο από 23 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
3: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
4: Διαβαστέ στα νέα της Δευτέρας. Προσλήψεις στο δημόσιο. Οι διαδικασίες είναι μεν χρονοβόρες, αλλά όλο και περισσότεροι επιτυχώντες στους διαγωνισμούς αρνούνται τον διορισμό τους. Τι συμβαίνει αν τα όρια του ακινήτου σας που είναι δηλωμένα στο κτηματολόγιο είναι λάθος? Οδηγός με ερωτήσεις και απαντήσεις. Διπλή υπονόμευση της Ουκρανίας από τον Τραμπ μετά τη συμφωνία με τον Πούτιν. Πώς θα αντιδράσει η Σαουδική Αραβία μετά την επίθεση των Χούθη στο αεροδρόμιο του Ριάντ? Επικίνδυνη κλιμάκωση με 12 νεκρούς. Και πολυσέλιδη ομάδα. Όλα μόνο στα νέα της Δευτέρας.
5: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Ταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
6: Τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάν τον αλλαγή.
7: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
6: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
8: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
10: Η ώρα είναι 8.
11: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι Δευτέρα 12 Οκτωβρίου και είναι το πρωινό μαγκαζίνο του Mega News 104,6 στις 8. Η Έρη Φαλδαμή ρυθμίζει τον ήχο, η Κατερίνα Τσουκαλά είναι στο τηλεφωνικό κέντρο, η Λεόνη Λογοθέτη επιμελήθηκε τα ηχητικά μας, η Πέρσα Μπόλια έχει την επιμέλεια της παραγωγής, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Οι ειδήσεις όπως διαμορφώνονται μέχρι αυτήν την ώρα σε τίτλους. Αποτρόπαιο έγκλημα τα ξημερώματα στην περιοχή των Αχαρνών. 89χρονη γυναίκα εντοπίστηκε θανάσιμα τραυματισμένη στο σπίτι της με εμφανή σημάδια από πάλι. Σύμφωνα με την αστυνομία έχει προσαχθεί και εξετάζεται ο γιος της ηλικίας 62 ετών που διέμενε μαζί της. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 62χρονος αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα. Εύθραυστη η ενεργειακή εκεχηρία Ρωσίας-Ουκρανίας που ευνηδιαστικά ανακοίνωσε το Σαββατοκύριακο ο Αμερικανός Πρόεδρος. Η Μόσχα δεν έχει μέχρι στιγμή σχολιάσει την ανακοίνωση. Την ίδια ώρα νέα ρωσικά πλήγματα καταγγέλει το Κίεβο. Η Ρωσία δεν έχει κάνει αποδεκτή ακόμη την πρόταση ενεργειακής εκεχηρίας, μετέδωσε ο δημοσιογραφικός ιστότοπος Άξιος. Την υποστήριξή τους προς την Ουκρανία εξέφρασαν οι πρόεδρος της Κομισιόν και Ευρωπαίοι ηγέτες. Σύσταση στους Έλληνες πολίτες να αποφεύγουν τα ταξίδια τους στη Σαουδική Αραβία, απευθύνει το Υπουργείο Εξωτερικών. Η σύσταση έρχεται μετά τις επιθέσεις των Χούθη της Ιεμένης το Σαββατοκύριακο εναντίον του Διεθνούς Αεροδρομίου του Ριάντ. Μέσω τηλεκπαίδευσης σήμερα τα μαθήματα στο σχολικό συγκρότημα της Γράβα, σκοπός να ολοκληρωθούν οι τεχνικοί έλεγχοι και να υπάρξουν διαβεβαιώσεις για την ασφάλεια όλων μετά τις επανειλημμένες αναφορές για οσμία αερίου. Κλειστό σήμερα στη Θεσσαλονίκη το Γυμνάσιο Βασιλικών του Δήμου Θέρμης μετά τον τραυματισμό 15χρονου μαθητή από σοβά που έπεσε στο κεφάλι του από την οροφή της αίθουσας. Στις αρχές της εβδομάδας αναμένονται οι οριστικές απαντήσεις από τα εξειδικευμένα εργαστήρια στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Αρνούνται τις κατηγορίες τα μέλη του κυκλώματος που με 29 εικονικές εταιρείες ζημίωσαν τον ΕΦΚΑ με 1,8 εκατομμύρια ευρώ και το ελληνικό δημόσιο με 5,3 εκατομμύρια. Στην υποδιεύθυνση ασφάλειας Δυτικής Αττικής κρατούνται οι δύο δράστες της αιματηρής επίθεσης στην Ελευσίνα εναντίον 32χρονου μέλους του αντιεξουσιαστικού χώρου και οι δύο αναμένεται να οδηγηθούν αύριο ενώπιον του ανακριτή. Και να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας. Μία γυναίκα ηλικίας 89 ετών εντοπίστηκε λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα θανάσιμα τραυματισμένη στο σπίτι της στην περιοχή των Αχαρνών. Σύμφωνα με την αστυνομία, έχει προσαχθεί και εξετάζεται ο γιος της 62 ετών που διέμενε μαζί της. Τις αρχές ειδοποίησε ο ανιψιός της γυναίκας, ο οποίος διαμένει στην περιοχή, αναφέροντας ότι είχε εισέλθει στο σπίτι της θείας του και τη βρήκε νεκρή. Η πρώτη εξέταση στη σωρό της γυναίκας έδειξε μόλοπες και αμοιχές στο πρόσωπο και στο λαιμό της, καθώς και σημάδια πάλης. Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, ο χρόνος θανάτου της προσδιορίζεται εχθές το απόγευμα. Ο 62χρονος γιος της γυναίκας, που προσήχθη σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, είναι χρήστης ναρκωτικών και άτομο το οποίο αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα. Μάλιστα, στο παρελθόν είχε απασχολήσει τις αρχές για υπόθεση ναρκωτικών. Οι ίδιες πληροφορίες θέλουν μητέρα και γιο να είναι ρακοσυλλέκτες. Κατάθεση λαμβάνεται και από τον ανιψιό που ειδοποίησε τις αρχές. Μετέωρη αποδεικνύεται η ενεργειακή εκεχηρία Ρωσίας και Ουκρανίας που ευνηδιαστικά ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος το Σαββατοκύριακο. Η Μόσχα δεν έχει μέχρι στιγμής σχολιάσει την ανακοίνωση, ενώ το Κίεβο καταγγέλει νέα ρωσικά πλήγματα μετά την ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ. Η Ρωσία δεν έχει κάνει αποδεκτή ακόμη την πρόταση ενεργειακής εκεχηρίας, ανέφερε ο δημοσιογραφικός ιστότοπος Άξιος. Διαρροές, ωστόσο, από ρωσικές διπλωματικές πηγές ξεκαθαρίζουν ότι η Μόσχα δεν δεσμεύεται χωρίς προηγούμενη, γραπτή και λεπτομερή συμφωνία επί των όρων. Ο Ουκρανός πρόεδρος σε δηλώσεις του στο δίκτυο ABC δήλωσε ότι πληροφορήθηκε για την εκεχηρία από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προσθέτοντας ότι το Κίεβο θα την αποδεχθεί εάν τηρηθεί και από τη Μόσχα. Έντονη ήταν η αποδοκιμασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη συμφωνία. Σε τηλεφωνική της επικοινωνία με τον Ουκρανό πρόεδρο, η πρόεδρος της Κομισιόν δήλωσε ότι θα εκταμιεύσει εντός της εβδομάδας στο Κίεβο 3 δισεκατομμύρια δολάρια στρατιωτικής βοήθειας. Επιπλέον, επαναβεβαίωσε τη στήριξη της Ένωσης στην Ουκρανική ηγεσία. Την άμεση ανάκληση της συμφωνίας ζητούν 6 γερουσιαστές με κοινή επιστολή τους, χαρακτηρίζοντας απαράδεκτη και αδικαιολόγητη την οικονομική στήριξη της Μόσχας. Σύσταση προς τους Έλληνες πολίτες να αποφεύγουν τα ταξίδια στη Σαουδική Αραβία, απευθύνει το Υπουργείο Εξωτερικών. Η σύσταση έρχεται μετά τις επιθέσεις στον Κούθι της Ιεμένης το Σαββατοκύριακο εναντίον του Διεθνούς Αεροδρομίου του Ριάντ. Στρατιωτικός εκπρόσωπος των Χούθι διεμήνησε ότι θα στοχοποιηθούν όλα τα αεροδρόμια της χώρας εκτός από εκείνα που βρίσκονται στις ιερές πόλεις Μέκα και Μεδίνα. Ανοιχτό το ενδεχόμενο εμπλοκής των Ηνωμένων Πολιτειών, άφησε ο Αμερικανός πρόεδρος. Την αποπομπή της πρέσβεως των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, εξετάζουν ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, σύμφωνα με το Associated Press. Το δημοσίευμα επικαλούμενο ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο αναφέρει ότι ο Λευκός Οίκος είναι ιδιαίτερα ενοχλημένος από τη φερόμενη εμπλοκή της Γκιλφόιλ σε ανάρμοστες, ακόμη και παράνομες, όπως αναφέρει, ενέργειές της στην Ελλάδα. Κλειστές θα παραμείνουν και σήμερα οι σχολικές μονάδες που στεγάζονται στο σχολικό συγκρότημα της Γράβας. Περίπου 4.000 μαθητές θα παρακολουθούν τα μαθήματά τους μέσω τηλεκπαίδευσης μέχρι να ολοκληρωθούν οι τεχνικοί έλεγχοι και να υπάρξουν σαφείς διαβεβαιώσεις για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων. Ο Δήμαρχος Αθηναίων ζήτησε την άμεση παρέμβαση του Υπουργείου Παιδείας, κατηγορώντας τις αρμόδιες αρχές ότι απουσιάζουν από την έρευνα.
10: Το πόρισμα της εταιρείας αναμένεται αργά το βράδυ σήμερα, όπως και ζητήσαμε. Όμως, η κυβέρνηση και οι αρμόδιοι μηχανισμοί του κράτους συνεχίζουν να είναι απόντες. Παρόλο που ζητήσαμε τη συνδρομή του ΤΕΕ, το ίδιο δηλώνει ότι ως τώρα δεν έχει πρόσβαση στους χώρους και τη σχετική έγκριση από το Υπουργείο.
11: Την ανάγκη να ολοκληρωθεί ο τεχνικός έλεγχος και να αποκατασταθεί το αίσθημα ασφάλειας στη σχολική κοινότητα, επεσήμανε χθες σε συνέντευξή της η αρμόδια υπουργός Σοφία Ζαχαράκη.
12: Πρέπει όμως όλοι να νιώσουν και με την τελική διαβεβαίωση ότι είμαστε πλήρως ασφαλείς να επιστρέψουν. Εγώ ούτως ή άλλως θα καλέσω και τα παιδιά και γενικότερα έτσι οι προέδρους 15 μελών και στο Υπουργείο να συζητήσουμε.
11: Και να περάσουμε σε μία είδηση από το αστυνομικό δελτίο. Πλούσιο ποινικό παρελθόν με εμπλοκή σε περιστατικά με πυροβολισμούς είχε το θύμα της δολοφονικής επίθεσης στη Γλυφάδα τα ξημερώματα της Κυριακής. Ο 52χρονος γνωστός με το προσωνύμιο Παπαγάλος είχε επί χρόνια παρουσία στο χώρο των οργανωμένων οπαδών του Παναθηναϊκού, ενώ εργαζόταν ως προσωπικό ασφαλείας σε νυχτερινά κέντρα. Το 2015 είχε συλληφθεί από το τμήμα εκβιαστών ως μέλος μίας εκ των τριών διαφορετικών ομάδων που δρούσαν στην Αττική και εκβίαζαν ιδιοκτήτες καταστημάτων. Είχε επίσης συλληφθεί για υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας και βρισκόταν εκτός φυλακής με περιοριστικούς όρους. Αρνούνται τις κατηγορίες στα μέλη του κυκλώματος που με 29 εικονικές εταιρείες ζημίωσαν τον ΕΦΚΑ με 1,8 εκατομμύρια ευρώ και το ελληνικό δημόσιο με 5,3 εκατομμύρια. Τόσο ο πρόεδρος του Λάος Φίλιππος Καμπούρης, όσο και η σύζυγός του, κατά την απολογία τους εχθές, αρνήθηκαν τις κατηγορίες, επέμειναν ότι η υπόθεση έχει να κάνει με απλήρωτες οφειλές και επέριψαν τις ευθύνες στους λογιστές τους. Να ακούσουμε τι είπε στο Μέγκα ο συνήγορος του Φίλιππου Καμπούρη.
13: Δεν μιλάμε για απάτη συνεπώς, μιλάμε για χρέη τα οποία δημιουργήθηκαν από επιχειρηματική δραστηριότητα, τα οποία κάποια στιγμή θα πρέπει η υπεύθυνη ή ο υπεύθυνος να κληθεί είτε να τα ρυθμίσει.
11: Στην υποδιεύθυνση ασφάλειας Δυτικής Αττικής κρατούνται οι δύο δράστες της αιματηρής επίθεσης στην Ελευσίνα εναντίον 32χρονου μέλους του αντιεξουσιαστικού χώρου. Αύριο Τρίτη αναμένεται να απολογηθούν ενώπιον του ανακριτή. Μάλιστα, ο ένας εκ των δύο, ο 22χρονος, έχει μηνύσει το θύμα για ξυλοδαρμό. Το θύμα έχει βγει από το νοσοκομείο, έχει λάβει εξιτήριο και παραμένει στο σπίτι του που προσπαθεί να αναρρώσει, ενώ υπό τον φόβο νέας έντασης για προληπτικούς λόγους αστυνομικοί παραμένουν στο σημείο. Να ακούσουμε τι είπε η δικηγόρος του.
14: Εγώ πιθανολογώ ότι οπλοφορούσαν και οι δύο, γιατί ο πρώτος έκανε μια κίνηση επιθετική, έκανε μια κίνηση να βγάλει κάτι από ένα τσαντάκι που φόραγε, οπότε εκεί τον απόθυσε ο εντολίας μου και εν συνέχεια του επιτέθηκε ο δεύτερος δράστης πισόπλατα.
11: Τα μέλη της Προπάτριας, στην οποία ανήκουν και οι δύο συλληφθέντες, αυτοαποκαλούνται εθνικιστές, έχουν σαφείς ναζιστικές αναφορές, εκπαιδεύονται στα βουνά και προπονούνται στις πολεμικές τέχνες. Εκπαίδευση που θυμίζει τα τάγματα εφόδου της Χρυσής Αυγής. Να ακούσουμε τι δήλωσε στο Μέγκα η Μάγδα Φίσα.
15: Πριν το 13 να πω ότι ίσως και κάποιοι να μην γνωρίζανε. Τώρα δεν υπάρχει κάποιος που να μην γνωρίζει τι είναι οι νεοναζί φασίστες. Είναι δολοφόνοι που δεν έχουν κανένα έλεος, δεν φοβούνται για τίποτα, οπότε βγαίνουν και σφάζουν. Ακριβώς αυτό. Σφάχτων. Η εντολή αυτή είναι. Κάποιος τους στρατολόγησε όλους αυτούς και ξέρουμε ποιοι είναι και όλοι ξέρουν.
11: Και ολοκληρώνουμε το δελτίο με την ψηφιακή κάρτα εργασίας. Σήμερα τίθεται σε πλήρη εφαρμογή σε νέους κλάδους της οικονομίας, με τη δεύτερη φάση επέκτασης να έχει προγραμματιστεί για τις 16 Νοεμβρίου. Με την επέκταση του μέτρου εντάσσονται συνολικά περίπου 500.000 επιπλέον εργαζόμενοι, ανεβάζοντας τον αριθμό όσων καλύπτονται από την ψηφιακή κάρτα εργασίας σε περίπου 2,5 εκατομμύρια.
0: Αθλητικές ειδήσεις.
11: Για την αθλητική επικαιρότητα της ημέρας μας ενημερώνει ο Λευτέρης Αμπατζής.
16: Ο Ολυμπιακός ήταν ο μεγάλος νικητής με 1-0 στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στο Γεώργιος Καραϊσκάκης για την 6η αγωνιστική της Στοίχημαν Super League. Με κορυφαίο τον αρχηγό Παναγιώτη Ρέτσο, που πέτυχε το μοναδικό γκολ στο 34ο λεπτό και παρότι στο 66 αποβλήθηκε ο Σάλιακας με 2 κίτρινες κάρτες μέσα σε 3 λεπτά, οι Ερυθρόλευκοι μείωσαν την απόσταση από την κορυφή στους 2 βαθμούς και ανάγκασαν τον μεγάλο τους αντίπαλο να υποστεί την πρώτη φετινή ήττα. Μπράβο, εξαιρετική δουλειά. Τακίσατε και τον Παναθηναϊκό και τον διαιτητή και όλους. Αυτός είναι ο Ολυμπιακός. Το μήνυμα του ιδιοκτήτη της ομάδας Βαγγέλη Μαρινάκη προς τον Ρέτσο μέσω βιντεοκλήσης, ζητώντας από όλους τους παίκτες τα αποδυτήρια να συνεχίσουν με τον ίδιο τρόπο και την υπόλοιπη σεζόν σε Ελλάδα και Ευρώπη. Στα υπόλοιπα παιχνίδια που έγιναν χθες, Ηρακλής Λεβαδιακός 2-0, Κηφισιά Πανετολικός 2-0 και Άρης Βόλος 3-2. Η αγωνιστική ολοκληρώνεται σήμερα με το παιχνίδι ΠΑΟΚ Καλαμάτα που ξεκινάει στις 6 στο γήπεδο της Τούμπας. Για την πρόκριση στη φάση των 16 του Shanghai Masters παίζει σε λίγη ώρα ο Στέφανος Τσιτσιπάς με αντίπαλο τον Αμερικανό Taylor Fritz. Μετά τις 9 είναι προγραμματισμένη η αναμέτρηση της Μαρία Σάκαρη με την Ντόνα Βέκιτ για τον πρώτο γύρο στο Wuhan Open. Ο Max Verstappen με Red Bull ήταν ο νικητής στο Grand Prix της Formula 1 στη Σιγκαπούρη. Δεύτερη σερή νίκη για τον Ολλανδό πιλότο μετά τον αγώνα στη Μαλαισία, με δεύτερο τον Charles Leclerc της Ferrari. Στο τρίτο σκαλί του βάθρου ανέβηκε ο Κίμι Αντωνέλη της Mercedes, ο οποίος πλησίασε ακόμη πιο κοντά στην κατάκτηση του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, καθώς η απόσταση από τον ομοσταυλό του George Russell αυξήθηκε στους 102 βαθμούς στη γενική κατάταξη.
17: Ο καιρός.
11: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
18: Καλημέρα σας, κατά βάση άστατος θα είναι ο καιρός σήμερα. Έτσι στην Αττική θα έχουμε διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες νεφώσεις, οι οποίες κατά τόπους θα αυξηθούν και κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν σε ορισμένα σημεία του νομού κάποιες τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 25 βαθμούς και η άνεμοι θα είναι μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ. Στην Θεσσαλονίκη ο καιρός θα βελτιωθεί σταδιακά από τις πρωινές ώρες με νεφώσεις κατά περιόδους αυξημένες αλλά και διαστήματα ηλιοφάνειας. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 23 βαθμούς και οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτική 3 με 4 και τοπικά 5 μποφόρ. Σχετικά με την υπόλοιπη χώρα, βροχές και σποραδικές καταιγίδες, τοπικά πιο ισχυρές, θα εκδηλωθούν κυρίως στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη και κατά διαστήματα στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Ενώ στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι άστατος με διαστήματα ηλιοφάνειας και κατά περιόδους τοπικές βροχές ή μπόρες.
17: Η κίνηση στους δρόμους.
11: Την εικόνα της κίνησης στους δρόμους του Λεκανοπεδίου μας δίνει η Κατερίνα Μπούκα.
19: Δυσχέρεια σημειώνεται στην κυκλοφορία των οχημάτων αυτήν την ώρα στην Αθηνών Κορίνθου, στο ρεύμα προς Κόρινθο από Χαϊδάρι ως Καραμαγκά, στη λεωφόρο Σχιστούς Καραμαγκά, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από τη λεωφόρο Αθηνών έως την Αχαρνών, καθώς και στο ρεύμα Καθόδου, στο ύψος της Μεταμόρφωσης και από Νέα Φιλαδέλφια έως λεωφόρο Αθηνών. Καθυστερήσεις έως και 30 λεπτά σημειώνονται και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από Φιλής έως Κηφισίας, καθώς και 15 λεπτές καθυστερήσεις στις εξόδους Γιαλαμία και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Χαμηλές ταχύτητες και στην Κηφισία, ανά τμήματα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, Μεσογείων στο ρεύμα Καθόδου από νομισματοκοπείο έως Εθνική Άμυνα, λεωφόρου Συγκρού στην άνοδο, στους δρόμους περιμετρικά της πλατείας Συντάγματος, αλλά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
11: Και στο σημείο αυτό το πρωινό μαγκαζίνο του Mega News 104,6 ολοκληρώθηκε. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 8.30. Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες στα nea.gr και το vima.gr. Ακολουθούν Γιώργος Χουδαλάκης και Δημήτρης Καμπουράκης.
20: Αντίδραση.
21: Αντίθεση.
20: Αντίπαλος.
21: Αντιπολίτευση.
20: Αντιπαράθεση.
22: Παρακαλώ.
21: Αντίσταση.
20: Αντίκρουση.
21: Αντιλογία.
20: Αντιδικία.
21: Αντιπαραβολή.
20: Αντιστροφή.
21: Αντιπρόταση.
20: Αντιπρόσωπος.
21: Αντικατάσταση.
20: Αντίβαρο.
21: Αντίκτυπος.
20: Αντίληψη.
21: Αντιπερισπασμός.

Εδώ είμαστε. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Καλημέρα σε όλους. Καλώς σας βρίσκουμε εδώ στο μεγάλο ραδιόφωνο, στο Mega News 104 και 6. Σήμερα είμαστε σε μια ειδική έκδοση, πιο solo δηλαδή, γιατί ο Δημήτρης είναι στην Κρήτη. Τώρα, Δημήτρη, δεν θα το χάσετε. Βέβαια, θα τον βγάλουμε να πούμε τα δικά μας εδώ πέρα. Αφού πρώτα-πρώτα σας καλημερίσω και καλωσορίσω. Πόσο καιρό ρε κούκλα έχω να σε δω. Από Θεσσαλονίκη, πραγματικά. Η κυρία Έρη Φαλδάμη, ένα εξαιρετικό παιδί και πάρα πολύ καλή στη δουλειά της σχολήτρια, η οποία σήμερα θα κουμαντάρει και το επόμενο δίωρο την πολυοδική τράπεζα των ήχων, την λεγόμενη κονσόλα. Είπαμε της Κατερίνας μας πριν από λίγο την καλημέρα μας από κοντά, την πούμε και από αέρα, η Κατερίνα Τσουκαλά, η οποία περιμένει τα τηλεφωνήματά σας με τη γνωστή ευγένεια που σας διακρίνει, δεν το συζητώ, στο 211-016-104-6 ή αν προτιμάτε Viber και WhatsApp, 698-104-104-6. Οι φίλοι των email, την καλημέρα μας και την αγάπη μας, studio παπάκι meganews1046.gr. Από πού να το πιάσεις και πού να το αφήσεις. Ξέρετε, είναι άλλο πράγμα να ξεκινάς μια εκπομπή με κέφι και τα λοιπά και τα λοιπά, και διαφορετικό να βλέπεις την, ας πούμε, διαμορφωμένη από την ίδια την επικαιρότητα μια κατάσταση, ρε παιδί, που να τρελαίνεται κανένας. Ξέρετε, πολλά είναι αυτά με τα οποία μπορείς να ασχοληθείς από την ελληνική πραγματικότητα και να κράξεις, να φωνάξεις, να πεις βρωμάει, χειρότερα την κράβα βρωμάει δηλαδή.

0: περάσει όλους. Είμαστε μία τρίχα, δεν θα πω από πού. Αυτός το έλεγε. Θα ρίξω ένα κισμαϊά, θα το είχε πει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αλλά ειλικρινά τώρα, σε μία κατάσταση όπου υποτίθεται τουλάχιστον ότι η Δύση βρίσκεται σε μία πολεμική, σε μία σύγκρουση με την Ρωσία. Η πολεμική της, πέρα από τη βοήθεια με 3 δισεκατομμύρια, ας πούμε, είναι τα χθεσινά τα 3 δισεκατομμύρια, θα βγάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση από το ταμείο της για να τα δώσει στο Κίεβο, να τα δώσει στην Ουκρανία. Γιατί θα τα δώσει? Γιατί είναι σε πόλεμο με τη Ρωσία. Και εμείς εδώ, να ξέρετε, σε πόλεμο είμαστε στη Ρωσία. Το είχε πει ο Πρωθυπουργός. Αν το έχετε ξεχάσει, εγώ σας το θυμίζω. Και έρχεται λοιπόν και δίνει λεφτά για να πάρει πετρέλαιο, να ρίξει τις τιμές βασικά. Έχουν πάει λίγο κοντά στο 5-6 δολάρια. Έχουν πάει το γαλόνι στην Αμερική. Είχε 3 και κάτι, σχεδόν διπλασίασε την τιμή του. Οι Αμερικανοί δεν είναι σαν και εμάς. Δεν είναι του Αμερικανού ο τράχυλος. Καλό είναι αυτό. Του Αμερικανού τράχυλος ζυγό δεν υπομένει. Ιδίως αν πρόκειται να το πληρώσει, ξέρω εγώ, σε αμόλυδη. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και επειδή τώρα που να ρίξει τις τιμές και οι τιμές δεν πέφτουν, γιατί δεν μας έφτανε ένας πόλεμος, έχουμε και δεύτερο, αυτό τον ξεκίνησε ο Τραμπ. Τώρα τον ξεκίνησε ο Τραμπ ή ο Μπίμπι ή ο Μπίμπι ακολούθησε τον Τραμπ. Δεν το ξέρω να σας πω την αλήθεια, γιατί είναι σαφές ότι εκεί πέρα έχει χαθεί λίγο η μπάλα. Αλλά για να μην χάνουμε τα θέματα, εύκολο είναι πολύ, να γυρίσω και να πω ότι την ίδια ώρα που εμείς βγάζουμε από το ταμείο 3 δις να τα δώσουμε σαν βοήθεια, ας πούμε, στην Ουκρανία, τα χθεσινά αυτά, είναι πάρα πολλά τα χρήματα που έχουν φύγει στον πόλεμο, αναμενόμενο, ο Αμερικανός αγοράζει από τους Ρώσους πετρέλαιο. Αυτό είναι ενίσχυση της αμερικανική ενίσχυση της ρωσικής οικονομίας. Αυτό είναι. Είναι ότι εσύ, ο Έλληνας, ο οποίος πας τώρα και πληρώνεις 2,20 για να γεμίσεις το depósito ή που δεν θα μπορείς να πάρεις, ξέρω εγώ, πετρελαιοθέρμανσης, ολοφάνερο είναι. Εσύ λοιπόν έχεις κάθε λόγο να γκρινιάζεις και να φωνάζεις την ίδια ώρα που ο Αμερικανός αποφασίζει να ενισχύσει τη ρωσική οικονομία. Πες με εμένα τώρα, τι να κάνεις που να συζητάμε. Το αφήνω να το σκεφτείς, σκέψου το, άμα βγάλεις άκρη πες το μου. Για να μην το ξεχάσω. Ρέση Παύλο, με σκλάβωσες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Παύλος από τον Ντίσεντορφ, ο οποίος είναι αδερφός. Τελεία. Δεν έχω να πω τίποτα παραπάνω. Για να μην ξεχνιόμαστε, το τραγουδάκι που ακούτε το έχει διαλέξει μαζί με όλα τα άλλα τον Νίκος Νικολακόπουλος και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και σήμερα το καλύτερα, ό,τι μπορεί κάνει, να μας συνδυάσει, να μας βρει, ας πούμε, κάπου στο πνεύμα κτλ. Η Σοφία Φικά. Και βλέπω ότι εδώ και 24, 25, 26 δευτερόλεπτα είναι στη τηλεφωνική γραμμή ο Δημήτρης Καμπουράκης. Έλα Δημήτρη, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Χαχαχα. Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Θέλω να μεταφέρεις, ρε παιδί μου, τον άλλο αέρα της Κρήτης. Αυτό.
1: Ναι. Κοίταξε, είναι λίγο τώρα με ρώταγε η Σοφία τι καιρό κάνει. Πριν από μισή ώρα, διότι όταν ξύπτησα εγώ 6 ώρα και βγήκα έξω, ήταν μία έτσι την ώρα που ξημέρωνε. Έφεγγε, δεν είχε βγει ο ήλιος, αλλά είχε. Ο ουρανός ήταν ανοιχτός. Τώρα έχει αρχίσει και μου ντύζει λίγο, σε λίγο θα βρέξει. Ο αέρας της Κρήτης, όπως ξέρεις, είναι ζωογόνος.
0: Ζωογόνος.
1: Είναι μια πρασινάδα ένα πράγμα τώρα, ξέρεις, φοβερό εδώ, φοβερό.
0: Εύχομαι να περάσεις καλά, ρε, και να προσέξεις, μη μου γυρίσεις με την κυλίτσα και σε ξεκινήσει η Όλγα να σου λέει
1: κάτι,
0: πάλι
1: ναι,
0: τα φαγιά.
1: Κάτι πήγαμε χθες εκεί στο καφενείο και κάτι φάγαμε, η αλήθεια είναι αυτή, αλλά λίγα, όχι μεγάλα πράγματα.
0: Σωστός. Έχεις ξεχωρίσει κάτι από την δημοσιογραφική σου, θυμίζω ότι κάνεις...
1: Τι παίζει σήμερα, δεν βλέπω, μόνο το πετρέλαιο θέρμανσης παίζει από τι είδα.
0: Κοίτα να δεις, εμένα μου άρεσε πολύ, τώρα θα μου πεις το λες γιατί το Μέγκα και τα νέα είναι αδέρφια, μου άρεσε πάρα πολύ το κύριο θέμα για την καθυστέρηση που υπάρχει στις προσλήψεις στο δημόσιο. Μιλάω για, του χρόνου είναι 20.000 και κάτι προγραμματισμένες προσλήψεις. Αλλά ακόμα και όταν βγαίνουν πια από τον ΑΣΕΠ και έχουν αποφασίσει θα πάρουν το καμπουράκι, το χουδαλάκι, δεν ξέρω ποιο πάρα πολλοί δεν πάνε στη θέση γιατί καταρχήν έχει αργήσει πολύ. κάνουν περίπου 2 χρόνια να ειδοποιήσουν. Δώσε

0: θα έβγαινε. Ναι, ναι.
1: Και ο άλλος προφανώς, εσύ, εγώ, οποιοδήποτε δηλαδή, θα έχει κοιτάξει αυτά δύο χρόνια, δεν θα περιμένει. Θα κοιτάξει.
0: Εντάξει, αλλά μην ξεχνάς ότι κάποτε θα εγκατέλειπε ο κόσμος τα πάντα για να μπει στο δημόσιο.
1: Ναι, ρε Δημήτρη, τώρα, αλλά κάποτε ήταν μια καλή δουλειά. Τώρα, ας πούμε, το οικονομικό κομμάτι των δημοσίων υπαλλήλων είναι στα πατώματα. Έτσι. Δηλαδή, μόνο να βγάλει κάποιο το 13 και 14, το 13 και το 14 το μισθό, καταλαβαίνει ότι τι να πάει να κάνει τώρα, ας πούμε.
0: Δεν πειράζει. Καλύτερα να οργανωθεί το δημόσιο με λιγότερο κόσμο παρά να γεμίσουμε δημοσίους υπαλλήλους.
1: Εγώ θέλω να γεμίσουμε.
0: Θέλω να πλακωθούμε τώρα.
1: Όχι, να σου πω κάτι. Δεν σε πειράζει το χαλάσω, αλίμονο.
0: Όχι να μου το χαλάσω.
1: Ναι, καλά. Η αλήθεια είναι ότι την καταβρίσκεις. Ψάχνει να βρει. Σου λέει, κάτσε να το κουρδίσω το λίγο το χαλάσω.
0: Μια αφορμή, ναι.
1: Λοιπόν, Γιώργο, αν πρέπει να μιλήσουμε.
0: Εδώ είναι, άκου να σου πω, Γιώργο, μια και τα πάμε τώρα. Να σε πάω. Εδώ έχουν τεράστιο θέμα. Τώρα μιλάμε για μια μεγάλη παραγωγή, ας πούμε. Ελαιοπαραγωγή τώρα, ξέρεις. Χιλιάδες τόνοι λαδιού, όλη η οικονομία
1: του νησιού. Να είναι μόνο καλλιέργεια η Κρήτη πια, οπότε.
0: Ναι, όλη η οικονομία του νησιού, εκτός από τον τουρισμό το καλοκαίρι, αλλά το χειμώνα είναι το λάδι. Το λάδι αυτή τη στιγμή, λοιπόν, πάσχει τρομερά από εργατικά χέρια. Δηλαδή, εγώ που 10 χωριανούς που είδα χθες, που θα μαζέψει αλλιώς, δεν ξέρω. Δεν έχω ανθρώπους. Το δε μεροκάματο, δηλαδή αν βρεις ανθρώπους που δεν βρίσκεις, είναι πλέον στα 90 ευρώ συν φαγητό.
1: Ναι.
0: Είναι πάρα πολλά λεφτά για ένα μικρό νοικοκυριό που έχει 50 ελιές, 60, 70.
1: Καλή τιμή επίσης δεν έχει φέτος, να το πούμε γι' αυτό, και αφού δεν έχει καλή.
0: Γι' αυτό, αν είχε τιμή 8, οκ, αλλά με 3-3,40 που θα το πάρει ο παραγωγός, συν 20-15% θα πάρει το εργοστάσιο για να στο βγάλει. Δεν βγαίνει, δεν υπάρχει κόσμο. Μα γι' αυτό έχουν ανέβει τόσο πολύ το μεροκάμα. Δεν υπάρχει άνθρωπος, δεν υπάρχει κανείς.
1: Αφού το λες τώρα, να πω για τους φίλους που δεν το ξέρουν όπως εσύ και εγώ το θέμα, γιατί εσύ, ξέρω, είσαι και πιο, είσαι πιο original κριτικός από μένα, τα λέμε αυτά. Να πω ότι όταν είχαμε τη μεγάλη κρίση ελαιολάδου πριν από 2-3 χρόνια, είχαν έρθει οι Ισπανοί. Είχαν έρθει κυρίως στην περιοχή της Μεσσηνίας, που είναι πάρα πολύ μεγάλη η παραγωγή,
0: και στην Κρήτη.
1: Τι κάνανε, εκτός ότι μαζέψαν ό,τι υπήρχε σε απόθεμα λαδιού, μάθανε και τους εργάτες στην περιοχή και αρχίσανε. Πόσα παίρνεις εδώ, 50 ευρώ, okay, εγώ σου δίνω 60, σου δίνω 70, σου δίνω 80.
0: Ναι,
1: με αποτέλεσμα πολλοί από τους εργάτες να φύγουν να πάνε στην Ισπανία.
0: Η αλήθεια είναι αυτή, αλλοδαποί δεν υπάρχουν. Πια παλιά υπήρχαν Αλβανοί, υπήρχαν Βούλγαροι, υπήρχαν. Δεν υπάρχουν. Δεν είναι και εύκολο. Δεν μπορείς να φέρεις έναν αλήτη και αυτό να τις μάζεψε. Γιατί η ελιά θέλει μια γνώση, κάτι.
1: Ναι.
0: Να μαζέψεις δηλαδή, δεν είναι απλό τώρα. Δεν λέω ότι είναι επιστήμη πυρηνική φυσική, αλλά τέλος πάντων δεν μπορεί να βάλει έναν άσχετο να μαζέψει. Δεν θα βγάλει δουλειά. Εν πάση περιπτώσει, το βασικό είναι ότι έχει ανέβει πάρα πολύ, διότι δεν υπάρχουν χέρια. Και η ελάχιστη που είναι σου λέει 50%, ό,τι θες. Εγώ 90% αυτό.
1: Για πέ μου τώρα.
0: Τι που οδηγεί όμως. Οδηγεί σε μια περίεργη συγκέντρωση περιουσιών σε κάποιες εταιρείες, οι οποίες λέει. Σου δίνω, δώσ' μου τις ελιές σου, αναλαμβάνω εγώ όλα τα έξοδα και σου δίνω για κάθε ρίζα 1 κιλό λάδι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή έχεις 100 ρίζες,
1: 100
0: θα σου δώσω 100 κιλά λάδι και αν βγάλω εγώ 3 τόνους δεν σε κόφτει. Στην απίθανη περίπτωση που δεν έχουν τίποτα θα σου δώσω 100 κιλά που δεν υπάρχει περίπτωση. Ό,τι και να μην έχουν 1 κιλό λάδι η ελιά θα το βγάλει. Στην κανονική περίπτωση θα βγάλω εγώ 1 τόνο και θα σου δώσω 100 κιλά. Στην περίπτωση που έχει πολύ βεδέμα, που έχει πολύ καρπό, θα βγάλω 2 τόνους, εγώ θα σου δώσω 100 κιλά. Αυτό είναι μια περίεργη, αλόκοτη συγκέντρωση περιουσιών. Πώς λέμε, μονοπωλιακή κατάσταση.
1: Χωρίς να αγοραστούν. Χωρίς να υπάρχει διοκτησία, περνάει.
0: Ένα κουφό πράγμα, δηλαδή ένα μονοπωλιακό πράγμα. Υπάρχουν τώρα εταιρείες εδώ που έχουν 5.000 ρίζες, 10.000 ρίζες.
1: Θυμάμαι, είχα δει τέτοια εταιρεία στο μικρό το πλατεάκι στην Κίσα μου, στο Κασελί. Το είχα δει δηλαδή την εταιρεία σε πολύ κομβικό σημείο, ας πούμε, να έχει πινακίδα που να λέει. Και μάλιστα είχε πει για μεγάλες περιουσίες, έγραφε.
0: Ναι, βέβαια, τι να τις κάνετε κάνει ρίζες. Ας πούμε, Οι μεγάλες, ναι, αλλά αυτό είναι μια συγκέντρωση. Δηλαδή, πρέπει να μιλάμε ένα μονοπόλιο, ας πούμε. Έτσι οδεύει. Εν τω μεταξύ, τα χωριά ερημώνουν, δεν υπάρχει άνθρωπος. Παλιά η οικογένεια πήγαινε, μάζευε και τις ελιές της, ας πούμε. Έφερνε και δύο γειτόνους, έπαιρνε και δύο εργάτες. Έκανε τις. Ξέρεις, μάζευα εγώ μαζί με τον γείτονα τις δικές μου ελιές, μετά πήγε, μαζεύαμε και τις δικές του. Όλα αυτά μαζί, ιδανικά που λέγαμε, ιδανικέ.
1: Και κάποτε υπήρχαν και με το χάριδες που ήταν διαφορετικά τα πράγματα.
0: Ναι, δυστυχώς.
1: Τώρα, πες μας μια κουβέντα, γιατί ξεκίνησα λέγοντας ότι η ιστορία Τραμπ και Πούτιν είναι μια παραλογισμός. Με ένα τίτλο λέω ότι οι Αμερικανοί ενισχύουν τη ρωσική οικονομία την ίδια ώρα που οι Ευρωπαίοι για να ενισχύσουν το ΟΚΕΟ βγάζουν από το ταραμείο 3 δισεκατομμύρια χτες για να τα δώσει.
0: Ναι.
1: Έτσι, για, σαν εντάξει, πολεμική βοήθεια. Γιατί είναι παραλογισμός τελείως.
0: Είναι τελείως παραλογισμός και δεν ξέρω που θα καταλήξει αυτό. Το σίγουρο είναι ότι ο Τραμπ παίζει τα ρέστα του για τις εκλογές. Σου λέει, εγώ θα σου μειώσω το γαλόντι που βάζει ο Αμερικάνος. Ο Αμερικάνος δεν καταλαβαίνει, δεν ξέρει που είναι το μέσος Αμερικάνος και ειδικά αυτό που ψηφίζει Τραμπ. Που δεν είναι ο νεοϊκέζος που είναι και λίγο κοσμοπολίτης και καταλαβαίνει που πέφτει η Ευρώπη. Η μέση Αμερική, η βαθιά Αμερική δεν ξέρει τίποτε. Δεν έχει βγει έξω από την πολιτεία του.
1: Για να μην μας κράξουν και εσένα και εμένα ότι ξαφνικά τα κριτικάκια γίνανε κολόστρες και δεν ασχολούνται. Γκυλφόλη, θες να μου κάτι, γιατί έχω τρελαθεί να πούμε. Τις βγάζουν το ένα μετά το άλλο. Έτσι. Έχει απέναντί της έναν δημοσιογραφικό κολοσσό τη Wall Street Journal. Ναι, εμείς αυτό το είχαμε πει.
0: Ναι, αλλά όταν σε πιάσουμε τη γύρα στην πλάτη. Εδώ υπάρχουν βέβαια διάφορα που λένε ότι χτυπιόνται μέσω της Guilfoyle ο κάθετος διάδρομος κτλ. Εγώ νομίζω ότι αυτά είναι μπούρδες. Δεν ξέρω αν χτυπιέται, αν δεν χτυπιέται ή αν ένα από τα αποτελέσματα είναι ότι χτυπιέται αυτό. Αλλά όταν λες τον άλλο, δώσουμε 100.000 δολάρια κουμπάρε για να.
1: Και σου απαντάει. Και σου απαντάει. Αυτό θα μου στοιχήσει ένα διαζύγιο.
0: Ένα διαζύγιο. Τι να κάνουμε, έτσι είναι αυτά. Όποιος πιαστεί, την πάτησε.
1: Ήρθε το μαράκι. Λοιπόν, την καλημέρα μας. Φιλιά πολλά. Καλά να περάσει.
0: Φιλιά, να είστε καλά. Γεια.
1: Με πολύ αγάπη, όπως καταλαβαίνετε, την προσφωνώ όταν είναι η ώρα για τους τίτλους των ειδήσεων. Η Μαρία Λιφάντη.
2: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται μέγα. Mega News 104,6.
3: Τίτλοι ειδήσεων στις 8.30 από το Mega News 104,6 στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Αποτρόπαιο έγκλημα τα ξημερώματα στην περιοχή των Αχαρνών. 89χρονη γυναίκα εντοπίστηκε θανάσιμα τραυματισμένη στο σπίτι της με εμφανή σημάδια από πάλι. Σύμφωνα με την αστυνομία, έχει προσαχθεί και εξετάζεται ο γιος της ηλικίας 62 ετών που διέμενε μαζί της. Κατάθεση λαμβάνεται και από τον ανιψιό, ο οποίος ειδοποίησε τις αρχές. Προφυλακιστές κρίθηκαν μετά τις μαραθώνιες απολογίες τους εχθές ο πρόεδρος του Λάους Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του για την υπόθεση απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ. Προφυλακίστηκαν ακόμη τρεις κατηγορούμενοι που φέρονται ως μέλη του κυκλώματος. Οι υπόλοιποι πέντε κατηγορούμενοι μετά τις απολογίες τους με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα αφέθηκαν ελεύθεροι. Εύθραυστη η ενεργειακή εκεχηρία Ρωσίας-Ουκρανίας που ευνηδιαστικά ανακοίνωσε το Σαββατοκύριακο ο Αμερικανός πρόεδρος. Η Μόσχα δεν έχει μέχρι στιγμής σχολιάσει την ανακοίνωση. Το Κίεβο καταγγέλει νέα ρωσικά πλήγματα. Η Ρωσία δεν έχει κάνει αποδεκτή ακόμη την πρόταση ενεργειακής εκεχηρίας, μετέδωσε ο δημοσιογραφικός ιστότοπος Άξιος. Σύσταση στους Έλληνες πολίτες να αποφεύγουν τα ταξίδια στη Σαουδική Αραβία, απευθύνει το Υπουργείο Εξωτερικών. Η σύσταση έρχεται μετά τις επιθέσεις των Χούθη της Ιεμένης το Σαββατοκύριακο εναντίον του Διεθνούς Αεροδρομίου του Ριάντ. Μέσω τηλεκπαίδευσης αδιεξάγονται τα μαθήματα στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας έως ότου ολοκληρωθούν οι τεχνικοί έλεγχοι και υπάρξουν διαβεβαιώσεις για την ασφάλεια όλων μετά τις επανειλημμένες αναφορές για οσμή αερίου. Στη Θεσσαλονίκη κλειστό θα παραμείνει σήμερα το Γυμνάσιο Βασιλικών στο Δήμο Θέρμης μετά τον τραυματισμό 15χρονου μαθητή από Σοβά που έπεσε στο κεφάλι του από την οροφή αίθουσας. Και ο καιρός, τοπικές βροχές σήμερα στην Αττική, έως τους 22 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως τους 21 στη Θεσσαλονίκη. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
2: Mega News 104,6.
4: Πάμε Breaking Bad.
5: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
4: Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
5: Stand-up είναι.
4: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα κι εσύ. Δεν είναι μόνο στο Φάνης.
5: Τότε τι είναι, ρε, εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
4: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
2: Το
6: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω, μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
7: Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
8: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
9: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάσει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
10: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
11: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
12: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
13: Γιόρντι! Τηλέφωνο για σένα!
11: Ποιος είναι!
13: Η ΔΕΗ!
14: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
15: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Βέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ensemble 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.

0: Δεν είμαστε. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Καλημέρα, φίλε Γιώργη. Να είσαι καλά. Νίκο Σάνση, Φόρτσα Παοκάρα. Η αλήθεια είναι ότι εδώ πέρα βάζει ένα μεγάλο, πολύ μεγάλο θέμα. Όπως είναι, για παράδειγμα, αν θέλουμε τους Ρώσους κοντά στην Ευρώπη ή όχι, ή αν πρέπει να είναι κοντά στην Ευρώπη ή όχι. Απλώς εν μέσω πολέμου κάποιος είναι λιγάκι δύσκολο να ξεκινήσει με τέτοια κουβέντα. Θα βάλω άνω τελεία στο θέμα που ανοίξαμε και ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πολλές καλημέρες και να είστε καλά. Για μας παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Δεν θέλω να τα αφήσουμε, το έχουμε σηκώσει πολύ και ως μέσο και ως εκπομπή και ως Mega News 104 και 6 και ως αντικράστη. Δεν θα τα αφήσουμε. Η ιστορία με την το μεγάλο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας δεν μπορεί να περνάει στον τούχο. Θεωρώ ότι είναι τελείως απαράδεκτα αυτά που συμβαίνουν. Επειδή ήδη είναι πράγματα που έχουμε πει στον αέρα, θέλω να πω ότι θα κάνω μία έρευνα, θα σου πω, θα μου πεις και τα λοιπά, και στην αρχή να στέλνουμε τα παιδιά μας σχολείο, αλλά τώρα πια τα παιδιά να είναι μέσω τηλεγρασίας, γιατί δεν, τηλεμάθησης όπως θέλετε πέστε, τηλεεκπαίδευσης, γιατί δεν είμαστε καθόλου σίγουροι για την ασφάλειά τους. Νομίζω ότι είναι αυτό το οποίο έχει κινητοποιήσει, και μπράβο τους, τους γονείς. Και θα έχουμε πολύ σύντομα, αποτέλεσμα για εκεί. Επίσης, θα ήταν μεγάλη παράληψη από την πλευρά μας άλλο ένα από τα θέματα τα οποία έχουμε ανεβάσει, καθόλου τυχαία, το θέμα των αλλιέων, οι οποίοι, θυμίζω, δεν είναι μόνο οικονομικό το ζήτημα, έχει να κάνει και με την εθνική μας ή όποια ισορροπία μας. Έτσι. Εννοώ ότι η νησιωτικότητα δεν μπορεί να ισχύει χωρίς νησιώτες. Παράδειγμα. Ο Δημήτρης Τσιπούρας, πρόεδρος των αλλιεών της Νέας Κρίνης Καλαμαριάς. Καλώς τον, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα στους ακροατές σας.
0: Να είσαι καλά, καλώς σε βρίσκουμε. Καταρχήν θέλουμε να μας δώσεις την εικόνα, γιατί εμείς την προηγούμενη εβδομάδα, εγώ είμαι από αυτούς που τσίμπησα σαν χάνος, χάνος και ψάρι, έτσι. Όταν άκουσα, μάλιστα εν μέσω εκπομπής, ότι από τα 16 λεπτά θα πηγαίναμε στα 32 την επιδότηση του καυσίμου για εσάς, για τους αλλιείς, για τους παράδες μας. Μου φάνηκε μεγάλη αύξηση και λέω μπράβο, ο αγώνας έχει αποτέλεσμα. Και μετά καταλαβαίνω ότι κακώς τσίμπησα. Θα μας εξηγήσει γιατί?
1: Ναι, κακώς τσίμπησαμε και εγώ τσίμπησα και οι συναδέλφοι μου, πιστεύω, τσίμπησαμε το τυράκι που προσπάθησε να μας δώσει η κυβέρνηση. Γιατί πρώτον θα πω, εμείς περιμέναμε ότι 14 του μήνα μεθαύριο να κάνει ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός για τα νέα μέτρα στήριξης προς το αλλιείς, και σήμερα το πρωί μαθαίνω ότι μετέφερε από τις 14 στο τέλος του μήνα. Και πιστεύω ότι για ακόμα μια φορά ο Πρωθυπουργός της χώρας, ο κ. Μητσοτάκης, και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης μας κοροϊδεύει μπροστά στα μάτια μας. Και παίζει με την αγωνία, με την αγωνία του αλλιεία αυτή τη στιγμή.
0: Μπορείς να μας πεις, για παράδειγμα, το λέω γιατί είναι και ένα θέμα ανταγωνιστικότητας. Δηλαδή, αν ο Τούρκος Φαράς ή ο Ιταλός Φαράς, λέω για τους πιο κοντινούς, έχει μεγαλύτερη βοήθεια από την κεντρική του κυβέρνηση, εσένα θα σε πατήσει κάτω. Μπορείς να μας πεις πόσο είναι το κόστος, ας πούμε, το ενεργειακό, στην περίπτωση της Τουρκίας, στην περίπτωση της Ιταλίας, για να καταλάβουμε.
1: Ναι, για να καταλάβει ο κόσμος. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, εδώ και 10-12 μέρες, εμείς όταν ξεκινήσαμε τις κινητοποιήσεις, στην Ιταλία, στην Ισπανία, στην Πορτογαλία, στην Κύπρο, οι κυβερνήσεις σε εκείνες τις χώρες δίνουν επιδότηση 0,60 μέχρι 0,68 λεπτά το λίτρο στο πετρέλαιο.
0: 0,68.
1: 0,68. 68, όπως το λέτε. Η ίδια κυβέρνηση σε εμάς ήταν 16 λεπτά για τους προηγούμενους μήνες και είπε ότι θα μας το κάνει 32. Από τα 32 όμως, προσέξτε, για Απρίλιο-Μάιο. Για Ιούνιο-Ιούλιο-Αύγουστο από 12 στα 24. Από 24 λεπτά όμως τα 68 που δίνουν οι άλλες χώρες είναι τεράστια διαφορά. Η Τουρκία επιδοτεί το πετρέλαιο στον ψαρά τον Τούρκο, η κυβέρνηση της Τουρκίας, ο Ερντογάν, 100% δίνει επιδότηση. Το διανοείστε? Εντάξει, τι να πούμε. Και εδώ η δικιά μας η κυβέρνηση λέει 24, και όπως μου είπε και ο κύριος Πρωτοψάλτε σε μια άλλη ραδιοφωνική εκπομπή την Παρασκευή, μετά που αναστήλαμε την
0: κυβέρνηση
1: την
0: Παρασκευή.
1: Την Παρασκευή το μεσημέρι, μας είπε ότι εξετάζουμε, λέει, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για το Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο, και 14 του μήνα θα σας τα ανακοινώσουμε. Και σήμερα το πρωί έμαθα, μόλις πριν μια ώρα, γιατί εγώ ξυπνάω πολύ πρωί, παρόλο που είναι φορτούνα ο καιρός, δεν πρέπει να πάμε στη δουλειά αυτή τη βδομάδα, ότι είπε θα πάμε τέλος του μήνα. Εγώ πιστεύω για άλλη μια φορά μας κοροϊδεύουν, μας κοιτάξανε λαγούς, πώς το λέει η παροιμία, τώρα είμαι λίγο συγχυσμένος. Με πετραχίλια, για να αναστείλουμε τις κινητοποιήσεις, και καταφέραν αυτό που θέλανε, φύγαμε τις κινητοποιήσεις και μας πάνε τώρα πάλι στο τέλος του μήνα. Να γνωρίζει όμως ότι η κυβέρνηση, ότι ο ψαράς, την επόμενη φορά που μπορεί να είναι, δεν ξέρουμε πότε, αν θα κάνουμε κινητοποίηση, θα είναι πάρα πολύ δυναμικές. Εγώ πιστεύω αυτό το κατάφερε η κυβέρνηση. Τέλος πάντων, βλέπουμε και
0: κάνουμε. Θέλω να μας βοηθήσει σε κάτι ακόμα, γιατί ξαναλέω, όπως δεν ξέρουμε, αλλά σπανίως το αναγνωρίζουμε και ακούμε κάτι και εντυπωσιαζόμαστε. Ακούσαμε ότι είσαστε αντίθετοι στη λεγόμενη ψηφιοποίηση, αν τη λέω σωστά. Δηλαδή,
1: ναι.
0: Να μπορεί να σας βρει το λιμενικό ανά πάσα στιγμή που είστε. Και δεν έχω καταλάβει γιατί διαφωνείτε με αυτό. Όπως επίσης θέλω να μας εξηγήσει, αγαπητέ κύριε Τσιπουρά.
1: Ακούστε.
0: Στάσου, να σου το πω και το δεύτερο. Να μας πεις και γιατί θέλεις ένα δεύτερο ψαρά πάνω στην ψαροβάρκα.
1: Δεν υπάρχει. Κοιτάξτε, υπάρχουν κάποιοι νόμοι που ίσως παρενεμηνεύονται. Αυτό που θέλει να μας βάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι το μεγάλο το δορυφορικό σύστημα το οποίο έχουν τα μεγάλα λευτικά. Είναι ένα καταγραφικό το οποίο θα καταγράφει που είναι το λευτικό σκάφος. Δυστυχώς σε όλη την Ευρώπη τα έχουν βάλει. Ήρθε και η σειρά μας να τα βάλουμε. Εγώ προσωπικά, άμα μου το φέρουν στο δικό μου το σκάφος, θα το βάλω. Τώρα, υπάρχει λέει ένα παράθυρο στο νόμο ότι εάν δουλεύει σε παράνομες τοποθεσίες αλίας, θα σου έρχεται ένα πρόστιμο. Δεν ξέρουμε τώρα. Αυτά είναι μέσα σε κάποιες νομοθεσίες. Αν δεν έρθουν, αν δεν τα βάλουμε, δεν μπορούμε να δούμε αν όντως γίνονται. Τώρα, το τι λέει ο κάθε νόμος, οι νόμοι παρεμηνεύονται λιγάκι. Εντάξει, καταλαβαίνετε.
0: Για τον ψαρά, το δεύτερο.
1: Εντάξει, κοιτάξτε να δείτε. Μα έτσι γίνεται. Δεν υπάρχει. Και τα κάκια είναι ανάλογα τα μέτρα. Εγώ έχω ένα κάκι 12 μέτρα και δουλεύω με δύο άτομα. Δεν μπορώ να πάω μόνος μου στη δουλειά. Αυτό είναι φυσιολογικό. Ποιο δεύτερο ψαρά τώρα. Εγώ να σας πω από εσάς το ακούω αυτή τη πρώτη φορά.
0: Ό,τι έχω ακούσει το ρεπορτάζ, σε ρωτάω γιατί θέλω να ξέρω αν αυτά που ακούω.
1: Ένα σκάφος 7 μέτρα πάει μόνος στη δουλειά. Έτσι είναι. Τώρα δεν μπορεί να το βάλει με το ζόρι και το στανιό να πάρει ένα δεύτερο άνθρωπο. Αυτό δεν γίνεται. Εντάξει, δεν το συζητάμε καν. Τι να πάρει εργάτη. Εδώ δεν μπορούμε να πληρωθούμε εμείς οι ίδιοι να ζήσουμε τις οικογένειές μας. Θα πάρουμε και εργάτες. Αυτό δεν έχει άλλοι εργάτες. Δεν υπάρχουν άλλοι εργάτες.
0: Τώρα, επειδή αυτοί. Τώρα δεν κάνετε κινητοποίηση, δεν είναι.
1: Όχι.
0: Okay. Να ρωτήσω κάτι. Θα ξαναβρούμε ψάρι ή είμαστε, πώς να πω, χωρίς κινητοποίηση αλλά και χωρίς ψάρι.
1: Όχι. Η αγορά έχει γεμίσει με φρέσκο ελληνικό ψάρι. Okay. Γιατί βγήκε και η μηχανότρατα στη δουλειά και έχει και άφθονο, μπορώ να πω. Και είναι κανονικά. Η αγορά λειτουργεί κανονικά με ελληνικό φρέσκο ψάρι. Μπορεί ο καταναλωτής να πάει να πάρει φρέσκο ψάρι.
0: Καλές ψαριές ευχόμαστε. Να είσαι καλά.
1: Έγινε.
0: Ο πρόεδρος των Αλλιέων από τη Νέα Κρίνη Καλαμαριάς, εμείς της Τσιπουράς. Καλημέρα, Αντίνα μου, να είσαι καλά. Και σε ένα καλή εβδομάδα. Ευλογημένη, όπως γράφεις. Καλημέρα στο Μάκη από το Ηράκλειο, τον Κώστα τον Κοκορόγε. Να είσαι καλά. Μίνα, καλημέρα. Ό,τι καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα καλά τα λόγια είπαμε, τα παίρνουμε σπίτι, το ξέρετε εδώ και χρόνια. Έχει έρθει το Κατερινιό. Έχει έρθει η Κατερίνα να μας βοηθήσει να καταλάβουμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους. Γιατί ως γνωστόν, όπως λέει και η κυβέρνηση, όταν βλέπεις αυτοκίνητα έξω, ρε παιδί μου, πολλά και τα λοιπά, σημαίνει ότι όλα πάνε καλά.
2: Ναι. Είναι, τότε είναι μια πάρα πολύ καλή ημέρα για όλους μας, γιατί στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις άνω των 45 λεπτών στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Σημειώθηκε και ένα τροχαίο ατύχημα στην περιοχή των Αχανών. Οι καθυστερήσεις ξεκινούν από Φιλής έως Κηφισίας, ενώ στις εξόδους για Λαμία φτάνουν τα 15 λεπτά και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Επιπλέον στον Κηφισό, έχουμε ουρές χιλιομέτρων από το Εγάλεο στη Νέα Φιλαδέλφια και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, ενώ στο ρεύμα προς Πειραιά έχουμε καθυστερήσεις και στο ύψος της μεταμόρφωσης λόγω ακινητοποιημένου οχήματος. Χαμηλές ταχύτητες. Ακινητοποιημένο είναι στην κάθοδο του Κηφισού, στο ρεύμα προς Πειραιά δηλαδή, στη μεταμόρφωση.
0: Για χρόνια έχουμε πει ότι θα είναι παραπόδα που λένε. Ένα όχημα βαραίος τύπου για να μπορεί να μεταφέρει αυτόματα σχεδόν.
2: Ακριβώς.
0: Όποιο αυτοκίνητο μπλέκεται σε τροχιά. Για να μην κολλάμε δηλαδή.
2: Εφαρμοζόταν σε όλο το μήκος νομίζω του Κηφισού.
0: Βέβαια. Κύριος Οικονόμου το είχε πει τότε, αλλά μετά δεν ήταν υπουργός αυτός και ήρθαν άλλοι που είχαν άλλα σχέδια. Αλλά τέλος πάντων τώρα είμαστε με τον κόμπο. Συγγνώμη, με τον κόμπο.
2: Επιπλέον στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου από Χαϊδάριος Καραμαγκά, τηλεφόρος Χιστούς Καραμαγκά, Κηφισία. Ανατμήματα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, Μεσογείων στο ρεύμα καθόδου, στο ύψος της Αγίας Παρασκευής και από νομισματοκοπία έως Εθνική Άμυνα. Άλλη μου κατεχάκι στο ρεύμα προς Μεσογείων, Ποσειδώνος, από Μαρίνα Φλίσβου έως Ελληνικό ανατμήματα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, στους δρόμους γύρω από την πλατεία Συντάγματος και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. ενώ λάβαμε μία ενημέρωση ότι υπάρχει και ακινητοποιημένο φορτηγό στη λεωφόρο Κηφισού στο ύψος της λεωφόρου Αθηνών στο ρεύμα προς Λαμία. Οπότε δυσχέρεια και εκεί.
0: Ο ένας προς την άλλη, ο άλλος προς την άλλη. Παντού, όλα καλά.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Όλα καλά, όπως κάθε μέρα. Η Κατερίνα Μπούκα με την κίνηση, η οποία προφανώς τέτοιες ώρες είναι από τις πρώτες ειδήσεις, δεν το συζητώ. Ευτυχώς βεβαίως θέλω να πω ότι βλέπω ότι πέρα από τα δικά μας, τα καθημερινά μας και τα λοιπά, σαν και αυτό που κάναμε τώρα, ας πούμε, τις ψαράδες, εξακολουθούμε να έχουμε προβληματισμούς και για τα διεθνή. Ο Τζόρτζ έχει γράψει, φίλτε το χουδαλάκι, ο Μπέσετ τα είπε πιο χύμα από τον Τραμπ, τα έχωσε στους Ευρωπαίους για υποκρισία, με στοιχεία, διότι έχουν δώσει 200 δις στο Ζελένσκι, αλλά έχουν αγοράσει μέσω τρίτων χωρών, βλέπει Ατζερμπαϊτζάν, Τουρκία κτλ. Καύσιμα από τη Ρωσία αξίας 230 δισεκατομμυρίων εν μέσω κυρώσεων. Για τα νούμερα έχω πολλές αμφιβολίες, αλλά ό,τι συμβαίνει, εντάξει, πώς να το προσπεράσεις. Λοιπόν, επειδή είπαμε για την Κράβα, πάμε να πούμε μια καλημέρα και στην Ευαγγελία Πρετανιά, πρόεδρος Ανώτατης Συνομοσπονδίας Μαθητών Γονέων Ελλάδος, γιατί επίσης εκεί βλέπεις, ρε παιδάκι μου, πολλά λόγια, όλο λάδι-λάδι, και από ασφάλεια, από τη Γανίτα δηλαδή, τίποτα. Καλώς την, καλημέρα. Τι κάνετε, κύριε Πρετανιά?
3: Καλημέρα, κύριε Χουδαλάκη. Καλά, μια χαρά.
0: Χαρά μας να σας ακούμε και να μας πείτε σήμερα πού βρισκόμαστε, γιατί στα αλήθεια, επειδή ίσως να είχα και πολύ αυστηρό ύφος, όπως μου έγραψαν κάποιοι, αλλά θέλανε να τα χώσω άλλοι πολύ χειρότερα. Μιλώντας και με τον αντιδήμαρχο, δεν έχω καταλάβει ποιος είναι αυτός που διαβεβαίωσε ότι τα πράγματα ήταν καλά για να γυρίσουν τα παιδιά στα σχολεία. Και σήμερα έχουν ανακαλύψει ότι για να βρωμάει, συγγνώμη που το λέω έτσι, για να βρωμάει ο τόπος, κάπου υπάρχει διαρροή.
3: Μας διαβεβαίωναν οι ίδιοι αντιδήμαρχοι.
0: Ευχαριστώ πολύ.
3: Οι ίδιοι αντιδήμαρχοι. Οι περιφερειακές διευθύνσεις, δηλαδή ο Δήμος της Αθήνας και το Υπουργείο Παιδείας.
0: Yes.
3: Αυτοί μας διαβεβαίωναν ότι τα σχολεία είναι ασφαλή, ο καθένας από την μεριά, από την αρμοδιότητά του. Δηλαδή, άλλοι, το Υπουργείο Παιδείας ενημέρωνε εκπαιδευτικούς, σαν την προϊστάμενη τους αρχή, ότι όλα είναι ασφαλή και πρέπει κανονικά να βρίσκονται στις αίθουσες. Και αντίστοιχα, τους μαθητές ότι είναι υποχρεωμένοι να πάνε στα μαθήματά τους. Οι δημοτικές αρχές φυσικά λένε ότι δεν αναστέλνουν τη λειτουργία των σχολείων που είναι στην ευθύνη τους. Γιατί τα σχολεία είναι ασφαλή. Με βάση μια.
0: Θέλω να πω ότι δεν είναι αυτό το απρόσωπο το οποίο πήγαινε να εμφανιστεί. Ξέρετε, οι αρμόδιοι φορείς διαβεβαιώνουν. Ποιοι είναι οι αρμόδιοι φορείς, ρε παιδιά? Οι αρμόδιοι φορείς έχουν απρόσωπο. Εγώ τώρα μιλάω με την κυρία Πλατανιά. Τη ρωτάω, μου απαντάει. Έχει την ευθύνη του να προεδρεύει στην Ανώτατη Συνομοσπονδία Μαθητών. Τι να συζητάμε τώρα? Δηλαδή, να πούμε κάποια στιγμή και τα πράγματα με το όνομά τους, τα πρόσωπα να καταδειχθούν. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει άλλος τρόπος να περάσουμε από μια συνολική ανεμελιά και ατιμωρησία σε καταλογισμό ευθυνών, ας πούμε. Να το πω έτσι απλά. Τέλος πάντων.
3: Τώρα, να δείτε. Η αλήθεια είναι ότι αυτό που αναδεικνύεται σε αυτή την περίπτωση της Γκράβας είναι ότι πραγματικά τα σχολεία. Να μην μιλήσουμε γενικότερα, να πούμε για τα σχολεία της Γκράβας, γιατί εκεί σε αυτούς τους ελέγχους τώρα είχαμε τεχνικούς συμβούλους, εμείς δηλαδή εκπρόσωποι των γονέων, που όσο μπορούσαν, εν πάση περιπτώσει, παρακολούθησαν και αυτοί και τη διαδικασία του ελέγχου. Αποδεικνύεται λοιπόν ότι τόσο από τη συγκεκριμένη δημοτική αρχή, όσο και διαχρονικά και από τις προηγούμενες, τα εγκαταλελειμμένα, αφημένα στη μοίρα τους, φαίνεται ότι. Αυτό που λέμε οι έλεγχοι και οι συντηρήσεις που είναι υποχρεωμένο το κράτος να κάνει στους καυστήρες, στα δίκτυα, στις ολυνώσεις. Γίναμε και μηχανικοί, όπως καταλαβαίνετε, αυτές τις μέρες.
0: Εντάξει.
3: Ναι. Το λέω με μια υπερβολή, καταλαβαίνετε.
0: Αλίμονο.
3: Πήγαμε να μάθουμε πράγματα.
0: Αλίμονο. Λοιπόν, όλοι θα ρωτάγαμε. Ιδίως για τα παιδιά, θα είμαστε και ψήρες.
3: Βέβαια. Λοιπόν, ότι τίποτα από όλα αυτά φαίνεται να μην είχε γίνει όλα τα προηγούμενα χρόνια. Άρα, εδώ υπάρχει μεγάλη ευθύνη και, πάση περιπτώσει, εκτός από το ζήτημα του καταλογισμού που έχει τη σημασία του, αυτό που τώρα έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι να αναλάβουν όλοι πια και το κόστος της ευθύνης της αποκατάστασης. Και όταν λέμε κόστος, εννοούμε στην πραγματικότητα. Δηλαδή, να διατεθούν ό,τι χρήματα απαιτούνται, ό,τι προσωπικό χρειάζεται, έτσι ώστε ό,τι έχει εντοπιστεί και όχι ό,τι έχει δει αυτό που λέμε η τεχνική έκθεση, πάση περιπτώσει που. Να αποκατασταθεί γρήγορα, γιατί ξέρετε, δεν είναι κανονικότητα για τα παιδιά να κάνουν μάθημα μέσω WebEx.
0: Βεβαίως και δεν είναι, και επειδή ακούω αυτές τις μέρες πάλι για τον COVID, έχουμε πολλές γρήπες, λέει, στα νοσοκομεία, πολύ COVID σε σχέση με παλιότερα κτλ. Που είχε εξαφανιστεί. Να πω ότι αυτό που είδαμε όσοι είχαμε παιδιά σε ευαίσθητες ηλικίες την περίοδο του COVID, Είδαμε μια αποκοινωνικοποίηση. Αποκοινωνικοποίηση. Και το τονίζω.
3: Έτσι είναι. Έτσι είναι. Δεν μπορεί, γιατί το σχολείο, εκτός από το γνωστικό του ρόλο, δηλαδή το ρόλο του να μάθει στα παιδιά πράγματα, έχει και αυτό το στοιχείο της διαπαιδαγώγησης, της κοινωνικοποίησης, και δεν είναι αποσπασμένη αυτή από το μορφωτικό του ρόλο, αυτή η διαδικασία. Άρα εμείς δεν μπορούμε να αποδεχτούμε ότι και τα παιδιά θα πληρώσουν, να το πω έτσι, γιατί έτσι το νιώθουμε και το καταλαβαίνουμε, θα πληρώσουν με την απομάκρυνσή τους από το φυσικό τους χώρο που είναι το σχολείο. Τι να σας πω, ότι δημιουργούνται εμείς τα προβλήματα στις ίδιες τις οικογένειες. Γιατί στο συγκεκριμένο σχολικό συγκρότημα υπάρχουν δημοτικά και νηπιαγωγεία, που καταλαβαίνετε πόσο αλλάζει όλος ο οικογενειακός προγραμματισμός όταν τα παιδιά μένουν στο σπίτι.
0: Τώρα,
3: αυτό αφορά το αίτημα ότι πρέπει και το Υπουργείο Εργασίας, με συγχωρείτε να τελειώσω λίγο αυτό, να πάρει μέτρα, γιατί πρέπει να εξασφαλιστεί άδεια στους γονείς που είναι αναγκασμένοι αυτή τη στιγμή να μένουν σπίτι. Άδεια με αποδοχές. Γιατί δεν είναι δική τους επιλογή να μένουν στο σπίτι τους για να κρατάνε τα παιδιά τους για να κάνουν WebEx.
0: Ναι.
3: Είναι συνέπεια αυτών των ολιγοριών.
0: Εδώ πέρα τα πράγματα αρχίζουν και περιπλέκονται ακόμα περισσότερο. Να ρωτήσω κάτι.
3: Βέβαια.
0: Σας έχει δοθεί κάποιο είδους χρονοδιάγραμμα, και αυτό το τελευταίο θέλω να πείτε. Κάποιο είδους χρονοδιάγραμμα για την επιστροφή στην κανονικότητα των παιδιών?
3: Ακούστε να σας πω, εμείς μέχρι χθες, και εγώ προσωπικά και πολλοί εκπρόσωποι, χθες μάλιστα πραγματοποιήθηκε μια συνέλευση γονέων των σχολείων της Γκράβα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αρκετοί από εμάς ήμασταν σε όλη τη διάρκεια σχεδόν των ελέγχων στα σχολεία της Γκράβας. Μέχρι και χθες το μεσημέρι, λοιπόν, η λογική των αντιδημάρχων ήταν ότι θα πάρουμε την τεχνική έκθεση και τα σχολεία θα ανοίξουν. Αυτό ήταν.
0: Ότι θα ανοίξουν.
3: Άρα, ποιο χρονοδιάγραμμα. Ναι. Μέχρι χθες το μεσημέρι μας λέγανε ότι κάνουμε ό,τι μπορούμε τα σχολεία να ανοίξουν. Μας διαβεβαίωναν ότι δεν θα υπάρχει θέμα, ότι θα πάρουμε την τεχνική έκθεση, θα είναι όλα εντάξει, αυτό μας λέγανε. Και τα σχολεία θα ανοίξουν κανονικά.
0: Yes.
3: Φυσικά τα πράγματα δεν εξελίχθησαν, όπως καταλαβαίνετε.
0: Άρα δεν υπάρχει επί της ουσίας χρονοδιάγραμμα, αυτό καταλαβαίνω.
3: Δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα, θα το απαιτήσουμε φυσικά, όπως καταλαβαίνετε.
0: Να
3: σας
0: πω κάτι,
3: μπορεί
0: να πρέπει πρώτα απ' όλα να απαιτήσουμε να γυρίσουν τα παιδιά με ασφάλεια και μετά το χρονοδιάγραμμα, το καταλαβαίνω. Απλώς επειδή φτάσανε στα αυτιά μου αυτά που μας είπατε, ότι εδώ πέρα άρχισε να υπάρχει οικογενειακό θέμα πια. Δηλαδή. Να είσαι στο σπίτι, γιατί το παιδί, μικρά παιδιά μιλάω έτσι, τα οποία πρέπει να έχουν την εποπτεία τους και τα λοιπά, τα οποία αναγκαστικά σε κρατάνε μακριά από τη δουλειά σου. Άμα σε κρατάνε μακριά από τη δουλειά σου, θα σε κρατάνε μακριά για το μισθό σου και πάει λέγοντας ιστορία.
3: Έτσι είναι. Και να σας πω ότι επίσης υπάρχει μεγάλη ευθύνη, γιατί όλη η διαδικασία του ελέγχου καθυστέρησε μία ολόκληρη εβδομάδα. Και δεν θα είχε γίνει τίποτα αν δεν επιμένανε γονείς εκπαιδευτικοί μαθητές. Δεν θα είχε γίνει κανένα έλεγχο και τα παιδιά μας θα πηγαίνει ένα σχολείο πάνω από μια ορολογιακή βόβα στην πραγματικότητα. Αλλά έχει ευθύνη και για το χρόνο που χάθηκε. Γιατί αυτό που έγινε αυτό το Σαββατοκύριακο θα μπορούσε κάλλιστα να έχει γίνει το προηγούμενο Σαββατοκύριακο.
0: Γιατί
3: καταλαβαίνετε ότι το πρόβλημα πρόκειψε νωρίτερα. Για να μην σας πω ότι θα μπορούσε να έχει γίνει από τις 16 Σεπτέμβρη, που ήταν η πρώτη οσμή και η πρώτη έκκληση και ειδοποίηση από μεριάς των εκπαιδευτικών προσοδήμων.
0: Καταπληκτικά αντανακλαστικά. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Πλατανιά. Να είστε καλά. Και είμαστε πάντα στη διάθεσή σας, έτσι. Τα δω ξέρετε. Συγγνώμη ρε παιδιά, αλλά έτσι πάει το πράγμα. Και επειδή ρωτάγαμε και ξαναρωτάγαμε και τα λοιπά, δεν μπορεί τη μια εβδομάδα να διαβεβαιώνεις. Οκ, όλα καλά, τα ψάξαμε, τα ελέγξαμε και αλλά μυρίζει. Πώς μυρίζει, δεν ξέρουμε πώς μυρίζει. Θα θυμάστε, φαντάζομαι, πριν από κανένα δίμηνο είναι, που βρώμαγε ο τόπος όλος και ψάχναμε να βρούμε τι και γιατί και δεν ξέρω εγώ. Το ρίξαμε σε κάποιο πλοίο που θα πέρναγε τώρα μακριά από την στεριά, αλλά ξεφόρτασε όλη τη βρώμα που είχε μέσα και τα ρέστα και βρώμαγε όλη. Μάθαμε ποτέ γιατί βρώμαγε όλη η παραλία? Όχι. Και κάπως έτσι, αυτό το κάναμε μια φορά, θα το ξανακάνουμε. Δεν βαριέσαι. Βρωμάει Γκράβα. Ας βρωμάει. Δεν βαριέσαι. Έτσι πάει. Ναι, αλλά πάντα τα παιδιά μου σχόλια. Και είναι αυτό που λέει, ότι δεν θέλω να σου κάνω κριτική πολύ κομιλφό και μάκια μου κτλ. Γιατί αν μιλάμε για τα παιδιά μας, νομίζω ότι σε μια παιδοκρατική, έτσι τη λέγανε κάποτε, κοινωνία σαν την ελληνική, δηλαδή κάθε οικογένεια σαν κέντρο της, σαν μεγάλο της θέμα, είχε πάντα το παιδί της. Τώρα το στέλνει στο παιδί σχολείο. Όταν έχεις, για παράδειγμα, τώρα το λέω, καμία σχέση το ένα με το άλλο, αλλά σίγουρα πάει ο νους σου, ρε παιδί μου, ο συνειρμός, το μυαλό. Όταν βλέπεις να ανατινάζεται, ας πούμε, ένα παλιό σπίτι στην πλάκα και να έχεις και 6 νεκρούς. Το ακούς αυτό γιατί γράφει και λες, δεν τρέχει τίποτα. Όχι, τρέχει. Αβραάμ, σε σχέση με το ψαράκι που γράφεις, αυτό και δεν το ρώτησα, έχεις δίκιο, και οι τιμές ήταν όλες στο Θεό, λέει, δεν θα ξαναβρούμε φθηνό ψάρι, νομίζω, παιδιά. Παιδιά, συγγνώμη, εγώ δεν κατάλαβα πώς βρίσκαμε φθηνό ψάρι. Όταν ακούς ότι η ελληνική επιδότηση είναι 16 λεπτά, ανέβηκε στα 32. Τώρα ξύνουν, λέει, δεν είναι δικιά μου φράση, είναι του Σκηνά, του Μαργαρίτη Σκηνά, του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Γεωργίας και όλα τα σχετικά. Είπε ότι ξύνουμε, λέει, το μπάτο του βαρέλιου για να ανεβάσουμε την επιδότηση από τα 36 σε κάτι καλύτερο. Εγώ αναρωτιέμαι. Άλλοι παίρνουν τα 68 λεπτά. Άρα αυτό σημαίνει ότι μπορεί να πουλήσουν πολύ φτηνότερα από σένα τον Έλληνα ψαρά. Δεν μας ενδιαφέρει. Ή τέλος πάντων πρέπει να μην είμαστε και εμείς που δημοσιολογούμε τόσο διακριτικοί. Όταν λέω ότι για την Ελλάδα δεν είναι μόνο οικονομικό το θέμα της νησιωτικότητας. Δεν είναι μόνο οικονομικό το θέμα του να έχεις ψαράδες. Είναι θέμα εθνικής επιβίωσης, γαμώτο δηλαδή, και σταματώ. Τζος, δεν διαφωνώ καθόλου μαζί σου. Είπα απλώς ότι δεν ξέρω τα νούμερα, τα δέχομαι. Μου έστειλε, παιδιά, αυτό είναι να έχεις καταπληκτικούς ακροατές. Μου έστειλε ένα link για να μπω να δω τα νούμερα. Δεν διαφωνώ καθόλου. Απλώς δεν ξέρω πόσα είναι τα χρήματα επί προσωπικού, να το πω έτσι. Εσύ μας είπες 230 δις. Τι να συζητάμε τώρα. Και ξέρετε, εδώ να το πω γιατί θεωρώ ότι την Ελλάδα μπορεί να έχει πάρα πολύ μεγάλο, να δημιουργήσει ακόμα μεγαλύτερες δυσκολίες αυτή η μάχη μεταξύ Αμερικής και Ευρώπης. Εμείς ως γνωστόν είμαστε προσδεδεμένοι στο αμερικανικό όχημα, στα μπούνια, δεν το συζητάμε, έτσι, από τη Σούδα μέχρι την Αλεξανδρούπολη, από το να συμπεριφερόμαστε λες και είναι, ξέρω εγώ, μια ωραία Δευτέρα πρωί. Η ιστορία της Guilfoyle που έχει γίνει πρώτο θέμα, ας πούμε, στις μεγαλύτερες εφημερίδες στον κόσμο κτλ. Σκέφτομαι λοιπόν σε μια σύγκρουση Αμερικής και Ευρώπης. Εμείς, μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προσδεδομένοι, όπως είπα, στα μπούνια, μέχρι τα μπούνια με την Αμερική. Με ποιο θα πάμε, ρε παιδιά, με ποιο θα είμαστε. Ναι, και μην αρχίσουμε τώρα. Η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες, γιατί θα θυμηθούμε και το ανήκομενο στη Δύση και στο τέλος θα είμαστε το ανήκομενο στη Βύση. Και συγγνώμη, αλλά είναι παλιά η ατάκα αυτή. Πρέπει να είναι 2-3 δεκαετίες τώρα. Το ανήκομενο στη Βύση. Δεν θυμάμαι και πώς θα γράψει να το αποδώσω του ανθρώπου. Αυτό το ανήκομενο στη Βύση. Ρε παιδιά, συγγνώμη δηλαδή. Αλλά γίνεται γύρω μας, γίνεται της τρελής. Είπαμε να ασχοληθούμε με το θέμα των πνευματικών δικαιωμάτων. Σοβαρό θέμα κτλ. Αλλά εσείς να, όπου και να κάτσεις, όποιος και να σε ρωτάει και τα λοιπά, τι καινούριο ξέρεις για την ιστορία Καρβέλας Βύση, γαμώτο δηλαδή, okay, τι να πω, φοβερές πολυτέλειες αυτό το τόπο. Έχουμε σοβαρά τώρα θέματα, αλλά δεν βαριέσαι. Την έχεις ανάγκη και εσύ και εγώ και ο καθένας λίγο έτσι το, ναι, πώς να το πω τώρα, το αλετοπίπερο, το αλετοπίπερο. Πριν πάμε σε ειδήσεις, να περάσουμε για λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μένεις κοντά σε δρόμο με φασαρία, η γείτονά σου παρά είναι θορυβώδης, αλλά προσπαθείς να κρατήσεις την ψυχραιμία σου. Καλή η αυτοποβολή, αλλά στην περίπτωση αυτή, μάλλον τα κουφώματά σου δεν προσφέρουν την απαραίτητη χωμόνωση. Η Αλουμίλ έχει την ιδανική λύση και λέγεται My Windows. Εσύ απλώς επισκέπτεσαι την online πλατφόρμα My Windows του Alumil.com και με δύο μόνο κλικ οι αξιόπιστοι κατασκευαστές του δικτύου της Alumil θα επικοινωνήσουν άμεσα μαζί σου ώστε να λάβεις προσφορά και να αποκτήσεις τα νέα σου θερμομονωτικά κουφώματα αλουμινίου. My Windows της Alumil. Τα νέα ηχομονωτικά κουφώματα αλουμινίου σου είναι δύο κλικ μακριά. Κάνε το πρώτο βήμα και ξαναβρες τη χαμένη σου ηρεμία. Είναι η ώρα για το Ηλία Ρίχτο με τον Ηλία Μπένεκο.

0: Η ώρα είναι 9. Mega News 104,6.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων στις 9 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο Ηλίας Μπενέκος. Καθυστερήσεις άνω των 45 λεπτών σημειώνονται στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, λόγω τροχαίου ατυχήματος στην περιοχή των Αχαρνών. Ενώ στην περιφερειακή Μυτού οι καθυστερήσεις φτάνουν τα 20 λεπτά, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, από Αγία Παρασκευή έως Κηφισιά. Προβλήματα και στον Κηφισό, στο ρεύμα προς Λαμία, λόγω ακινητοποιημένου φορτηγού στο ύψος της Λεωφόρου Αθηνών. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της ασφάλειας για την υπόθεση ανθρωποκτονίας μιας 89χρονης, η οποία εντοπίστηκε νεκρή τα ξημερώματα στην περιοχή των Αχαρνών. Το θύμα βρέθηκε μέσα στο σπίτι του, φέροντας μόλοπες και αμοιχές στο πρόσωπο και το λαιμό, με τον ιατροδικαστή να προσδιορίζει το χρόνο θανάτου χθες το απόγευμα. Τις αρχές ειδοποίησε ο ανιψιός της ηλικιωμένης. Για την υπόθεση έχει προσαχθεί και εξετάζεται ως βασικός ύποπτος ο 62χρονος γιος της, ο οποίος διέμενε μαζί της και αντιμετωπίζει ψυχιατρικά προβλήματα αλλά και προβλήματα εθισμού. Στον αέρα φαίνεται να βρίσκεται η ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, την οποία ανακοίνωσε ευνηδιαστικά ο Ντόναλντ Τραμπ. Παρά την ανάρτηση του Αμερικανού Προέδρου ότι η συμφωνία τίθεται σε άμεση ισχύ, το Κίεβο καταγγέλει ήδη νέα ρωσικά πλήγματα κατά ενεργειακών υποδομών. Μάλιστα, οι τελευταίες ρωσικές επιθέσεις κόστησαν τη ζωή σε 6 ανθρώπους σε 2 ουκρανικές πόλεις. Από την πλευρά του, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι ενημερώθηκε για τη συμφωνία από το διαδίκτυο. Στο αντίπαλο στρατόπεδο, ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του στη ρωσική περιφέρεια Μπέλγκοροντ όταν ουκρανικό ντρόουν έπληξε αυτοκίνητο κοντά στα σύνορα. Η Μόσχα τηρήσει γη ηχθείως για τη συμφωνία, με διπλωματικές διαρροές να ξεκαθαρίζουν ότι δεν υπάρχει καμία δέσμευση χωρίς γραπτή και λεπτομερή συμφωνία. Την ίδια ώρα, έντονες είναι οι αντιδράσεις τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών. Η πρόεδρος της Κομισιόν σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ζελένσκι εξέφρασε την αποδοκιμασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ανακοίνωσε την εκταμείευση 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων για στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία. Παράλληλα, στην Ουάσιγκτον, 6 γερουσιαστές από το Ρεπουμπλικανικό και το Δημοκρατικό Κόμμα ζητούν με κοινή επιστολή την άμεση ανάκληση της συμφωνίας, χαρακτηρίζοντας αδικαιολόγητη την οικονομική στήριξη της Μόσχας. Σύσταση προς τους Έλληνες πολίτες να αποφεύγουν τα ταξίδια στη Σαουδική Αραβία, απευθύνει το Υπουργείο Εξωτερικών. Η σύσταση έρχεται μετά τις επιθέσεις των Χούθη της Ιεμένης το Σαββατοκύριακο εναντίον του Διεθνούς Αεροδρομίου του Ριάντ. Στρατιωτικός εκπρόσωπος των Χούθη διεμήνυσε μάλιστα ότι θα στοχοποιηθούν όλα τα αεροδρόμια της χώρας πλην εκείνων στις ιερές πόλεις Μέκα και Μεδίνα. Ο Αμερικανός πρόεδρος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο εμπλοκής των Ηνωμένων Πολιτειών. Προφυλακιστές κρίθηκαν μετά τη μαραθώνια απολογία τους ο πρόεδρος του Λάος, Φίλιππος Καμπούρης, και η σύζυγός του για την υπόθεση απάτης σε βάρος του ΙΕΦΚΑ. Η ζημιά για τον οργανισμό ανέρχεται στο 1,5 εκατομμύριο ευρώ, ενώ για το δημόσιο υπολογίζεται στα 5. Εκτός από τον Φίλιππο Καμπούρη και τη σύζυγό του, προφυλακίστηκαν ακόμη 3 κατηγορούμενοι που φέρονται ως μέλη του κυκλώματος. Κλειστές θα παραμείνουν και σήμερα οι σχολικές μονάδες που στεγάζονται στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας. Περίπου 4.000 μαθητές που φοιτούν στο συγκεκριμένο συγκρότημα θα παρακολουθούν μαθήματα μέσω τηλεκπαίδευσης, έως ότου ολοκληρωθούν οι τεχνικοί έλεγχοι και υπάρξουν σαφείς διαβεβαιώσεις για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων. Οι έλεγχοι επικεντρώνονται στις εγκαταστάσεις θέρμανσης στο Λέβητα και στο δίκτυο φυσικού αερίου, μετά τις επανειλημμένες αναφορές για οσμή αερίου. Για έξαρση του COVID και των ιώσεων έκανε λόγο, μιλώντας στο σταθμό μας, η πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, Ματίνα Παγώνη, επισημένοντας πως μετά τις 15 Οκτωβρίου θα ξεκινήσουν οι εμβολιασμοί. Προτεραιότητα θα δοθεί στις ομάδες υψηλού κινδύνου και στις ηλικίες άνω των 65 με υποκείμενα νοσήματα, προκειμένου να αποφευθούν τα περσινά στατιστικά με τις αυξημένες νοσηλίες στα νοσοκομεία λόγω πνευμονιών και άλλων λοιμόξεων. Σε πλήρη εφαρμογή τίθεται από σήμερα η ψηφιακή κάρτα εργασίας σε νέους κλάδους της οικονομίας, με τη δεύτερη φάση επέκτασης να έχει προγραμματιστεί για τις 16 Νοεμβρίου. Με την επέκταση του μέτρου εντάσσονται συνολικά 500.000 επιπλέον εργαζόμενοι, ανεβάζοντας τον αριθμό όσων καλύπτονται από την ψηφιακή κάρτα σε περίπου 2,5 εκατομμύρια.
0: Αθλητικές ειδήσεις.
1: Ο Ολυμπιακός ήταν ο μεγάλος νικητής με 1-0 στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στο Γιώργιος Καραϊσκάκης για την 6η αγωνιστική της Στοίχημαν Super League. Με κορυφαίο τον αρχηγό, ο Παναγιώτη Ρέτσο, που πέτυχε το μοναδικό γκολ στο 34ο λεπτό, οι Ερυθρόλευκοι μείωσαν την απόσταση από την κορυφή στους 2 βαθμούς και ανάγκασαν το μεγάλο τους αντίπαλο να υποστεί την πρώτη φετινή ήττα. Μπράβο, εξαιρετική δουλειά, τσακίσατε και τον Παναθηναϊκό και το διαιτητή και όλους. Αυτός είναι ο Ολυμπιακός, το μήνυμα του ιδιοκτήτη της ομάδας, Βαγγέλη Μαρινάκη, προς τον Ρέτσο μέσω βιντεοκλήσης, ζητώντας από όλους τους παίκτες να συνεχίσουν με τον ίδιο τρόπο και την υπόλοιπη σεζόν σε Ελλάδα και Ευρώπη. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
2: Σήμερα Δευτέρα στην Αττική θα έχουμε διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες νεφώσεις, οι οποίες κατά τόπους θα αυξηθούν και κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 βαθμούς, ενώ η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα βελτιωθεί σταδιακά από τις πρωινές ώρες, με νεφώσεις κατά περιόδους αυξημένες και διαστήματα ηλιοφάνειας. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 23 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτική 3 με 4 και τοπικά 5 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές θα εκδηλωθούν κυρίως στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, καθώς και κατά διαστήματα στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι άστατος με διαστήματα ηλιοφάνειας και κατά περιόδους τοπικές βροχές ή μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο και το νοτιοδυτικό Αιγαίο, δυτική βορειοδυτική 4 με 6 μποφόρ και στο υπόλοιπο Αιγαίο μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 22 με 25 και τοπικά 26 βαθμούς Κελσίου.
0: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Για την κυκλοφορία στους δρόμους μας ενημερώνει η Κατερίνα Μπούκα.
3: Καθυστερήσεις άνω των 45 λεπτών σημειώνονται στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο λόγω τροχαίου ατυχήματος στην περιοχή των Αχαρνών, ενώ στην περιφερειακή Ήμιτου οι καθυστερήσεις φτάνουν τα 20 λεπτά στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Αγία Παρασκευή έως Κηφισιά. Προβλήματα και στον Κηφισό στο ρεύμα προς Λαμία λόγω ακινητοποιημένου φορτηγού στο ύψος της Λεωφόρου Αθηνών, ενώ στο ρεύμα προς Πειραιά καθυστερήσεις σημειώνονται στο ύψος της Μεταμόρφωσης λόγω ακινητοποιημένου οχήματος. Χαμηλές ταχύτητες και στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθο, από Χαϊδάριος Καραμαγκά, στη Λεωφόρος Χιστούς Καραμαγκά, Κηφισίας και Αλεξάνδρας ανατμήματα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, Μεσογείων στο ρεύμα καθόδου στο ύψος της Αγίας Παρασκευής και από νομισματοκοπείο έως Εθνική Άμυνα, στην άνοδο της Συγκρού αλλά και στους δρόμους γύρω από την πλατεία Συντάγματος.
1: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες τανέα.gr και το βήμα.gr. Τίτλοι ειδήσεων στις 9.30. Μικρόφωνο στο Γιώργο Χουδαλάκη.
0: Mega News 104,6.
4: Γεια σας, είμαι ο Θανάσης Παπαγεωργίου από το θέατρο ΣΤΟΑ του Ζωγράφου και ήθελα να σας ενημερώσω ότι, τι θέλω να πω, ότι το έργο που παίζαμε πέρσι, ο πατέρας μου, του Φλωριάν Ζελέρ, θα το επαναλάβουμε πάλι φέτος, θα το ξαναπαίξουμε από τις 2 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις και με συγχωρείτε, έχω ένα κενό και δεν μπορώ να θυμίσω. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, εισιτήρια more.com.
5: Μπαμπάκα μου.
6: Πώς είπατε?
7: Κρύο! Ας γελάσω!
6: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
8: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Τι συμβαίνει όταν η ηλεκτρονική ήχη και το animation συναντούν την όπερα? Η Εθνική Λυρική Σκηνή παρουσιάζει το Αηδόνι του Αυτοκράτορα της Λένας Πλάτωνος, βασισμένο στο ομώνυμο παραμύθι του Hans Christian Andersen. Σκηνοθεσία Κατερίνα Πετσατόδη. Animation Ειρήνη Βιανέλη. Από 3 Νοεμβρίου καθημερινές παραστάσεις για σχολεία, Σαββατοκύριακα για όλη την οικογένεια. Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Ωραία, δεύτερη, για του αντίκριστου. Στην έκδοση Σόλο. Σήμερα είπαμε ότι ο Δημήτρης πήγε στην πατρίδα, την ιδιαίτερη πατρίδα μας στην Κρήτη. Τι να κάνουμε, έτσι αυτό κάνα δύο μέρες να πάρει λίγο αέρα και κυρίως να σταθεί δίπλα στη μαμά. Γιατί, όπως έλεγα τώρα στην Έρη, άλλο πράγμα να είσαι καλός πατέρας και άλλο να είσαι καλός γιος. Δεν πρέπει να ξεχνάς το ένα δετάλιο.

0: Να στείλω ένα φιλί στη Λαλίλα. Να είσαι καλά. Κάθε καλό. Καλό του Μάκη σε όλα τα ρηξίγα του κόσμου δίπλα στο Λίμα με τη Ρεφροσύνη. Πρέπει να βάλουν δύο φωτογραφίες του Κριστιάνου Ρονάλντο και του Τραμπ. Η αλήθεια είναι ότι άμα απλά είσαι ο καλύτερος που έχει γεννηθεί ποτέ, δεν μπορείς να το κρύψεις. Το κακό είναι ότι όλοι οι άλλοι το καταλαβαίνουν ότι δεν είσαι ο καλύτερος. Να μην πω ότι μπορεί να είσαι και χειρότερος, ένα άλλο θέμα. Στο γύρο του Βιλοχωρίτη, τον αγαπημένο φίλο του γύρω του Βρέτα, μας γράφει εδώ: εμείς θα είμαστε με τη λάθος πλευρά στην ερώτηση που έβαλα εγώ, παιδιά. Όταν θα συγκρουστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση με την Αμερική, με ποιον θα είμαστε? Γιατί είμαστε και με τους δύο, όπως καταλαβαίνετε. Και λέει ότι εμείς θα είμαστε με τη λάθος πλευρά, σίγουρα με την μέχρι τώρα στάση μας. Οι Γερμανοί και οι Πολωνοί, γιατί κάνουν ό,τι θέλουν, αναρωτιέται. Γιατί προφανέστατα αισθάνονται ότι ως δύο πολύ καλοί συνεταίροι αντιμετωπίζουν όλους τους υπόλοιπους σαν μειοψηφικούς εταίρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πριν πάω στα επόμενα, νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε και ένα σχόλιο, γιατί φαίνεται ότι αυτά που λέμε, τα αυγά του φιδιού κτλ. Κτλ. Δεν είναι μόνο θεωρητικά σχήματα, είναι υπαρκτότατα προβλήματα. Εξάλλου, το να μιλάς για δύο πιτσιρικάδες. Νέα παιδιά είναι και θέλω να έχω την τρυφερότητα που χρειάζεται απέναντι στα νέα παιδιά. Αλλά όταν βλέπεις, και θέλω να πω ότι είναι πολύ, υπάρχουν πάρα πολλές εμπειρίες δυστυχώς, δύο πιτσιρικάδες να μαχαιρώνουν με τον επικίνδυνο κιόλας τρόπο. Αυτό που ακούτε για μαχαιρώματα στους μυρούς δεν είναι τυχαία. Ο πρώτος που μπορώ να θυμηθώ ήταν ο Φιλόπουλος. Έτσι είχε φύγει, έτσι τον είχαν μαχαιρώσει. Γιατί μαχαιρώνεις για να κόψεις αρτηρία. Και όταν ακούς και διάφορες κραυγές του τύπου είμαστε φασίστες και σφάξτονε και τα λοιπά, και όλα αυτά τώρα είναι, πώς να πω, η επιβεβαίωση του ρεπορτάζ που ακούσατε πρώτα απ' όλα από το πρωινό Πρέταντορ εδώ την Παρασκευή στην εκπομπή και του Γιώργου του Κακούση και του Βασίλη του Τσεκούρα, να το βάζουν το θέμα και να βγάζουν τον άνθρωπο να τους λέει τι έγινε και τα λοιπά. Θέλω να πω ότι εκείνη την ώρα που εμείς ακούγαμε την αλήθεια εδώ στο Mega News 104,6, ακούγαμε τον άνθρωπο που είχε σφαχτεί να λέει την δικιά του εμπειρία, αυτή την εμπειρία την τόσο τραυματική, αυτή την εμπειρία που μας στέλνει κατευθείαν να θυμόμαστε Παύλο Φίσα και σφάχτες νεοναζί κτλ. Εκείνη την ώρα οι πληροφορίες που ερχόντουσαν θύμιζαν πάρα πολύ την ιστορία του Φίσα. Οπαδικές βίες, κάποιο μπέρδεμα έγινε, προσωπικές διαφορές και άλλα τέτοια. Δεν έχουμε χρόνο να ξαναβλέπουμε τα ίδια, να με συγχωρείτε πολύ. Και νομίζω ότι αν υπάρχει κάποιο είδους ευαισθησία πια, αν υπάρχει, θα πρέπει να βάζουμε στη θέση τους και διάφορους συνομιλητές. Έτσι. Που βγαίνει, ξέρω εγώ, επειδή έχει στην πολιτική νομιμοποίηση, είσαι, ξέρω εγώ, ευρωβουλευτής, βουλευτής, τι είσαι και τα λοιπά, και αρχίζεις να κάνεις συμψηφισμούς. Επειδή είσαι δεξιός, είσαι αριστερός και τα λοιπά, κάνεις συμψηφισμούς του τύπου ότι όλοι τα ίδια σκατά είναι, συγγνώμη. Επίσης θέλω να πω ότι στα δικά μου μάτια εκείνη την ώρα έχεις κάνει και εσύ ένα βήμα πιο κοντά στο φασισμό. Δεν είναι μόνο οι αγριάντες και η βία και τα λοιπά, είναι και αυτά που λέμε. Πώς θα γίνει? Άνω τελεία. Ξέρω ότι αυτό τώρα θα είναι πάλι ένα ζήτημα ταλαιπωρίας σε προσωπικό, αλλά δεν θα μασάμε τα λόγια μας, δεν γίνεται. Τώρα, επειδή λέγαμε για την παγκόσμια εικόνα και το πόσο τρελό μοιάζει να από τη μια πλευρά να λες επιβάλλεται προβλήματα, ρήτρες και δεν ξέρω τι άλλο στο ρώσικο πετρέλαιο, αλλά την ίδια ώρα ο Αμερικανός που είναι πίσω από όλα αυτά, ή τέλος πάντων έτσι νομίζαμε, αγοράζει από τους αμερικανικά δολάρια ρωσικό πετρέλαιο, ή να τρελαίνεται κανένας. Και εμείς εδώ με τι ασχολούμαστε? Ασχολούμαστε με το αν υπάρχει διαφυγή, ρήτρα διαφυγής πως το λένε, για τα ενεργειακά, για να καλωσορίσουμε το χειμώνα και να μην το συχτηρίσουμε το χειμώνα, να μπορούμε να ανάψουμε το ρεύμα, το φυσικό αέριο και πάει λέγοντας. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον καθηγητή, τον κύριο Παναγιώτη Ακημίδη, είναι στη τηλεφωνική γραμμή. καθηγητής Ευρωπαϊκής Ενοποίησης και Πολιτικής του Καποδιστριακού μας Πανεπιστημίου. Καλώς τον, καλημέρα. Καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα.
0: Χαρά μου μεγάλη που σας ακούω. Μπορείτε να μας πείτε σε αυτή την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα λοιπά, πριν τη γνωρίζετε καλύτερα από τον καθένα, πώς γίνεται οι πολίτες τους να μην έχουν φωνή, και επίσης πώς γίνεται να βγαίνει ένας άνθρωπος που έχει κομβική θέση, είναι ο Επίτροπος Ενέργειας, να λέει ότι οι Ευρωπαίοι, 50 εκατομμύρια Ευρωπαίων πολιτών λέει φέτος, ή θα ζεσταθούν ή θα φάνε.
1: Κοιτάξτε, το πρόβλημα είναι πάρα πολύ μεγάλο, με πολύ βαθιές ρίζες. Με άλλα λόγια, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κάνει βήματα τα οποία κατά κάποιο τρόπο συγκροτούν με ένα σύστημα το οποίο ανταποκρίνεται στις ανάγκες της κοινωνίας, αλλά όχι στον επιθυμητό βαθμό, όχι στο βαθμό δηλαδή που θα ήθελε η κοινωνία. Πολύ περισσότερο τώρα που είναι υποχρεωμένη τόσο η Ένωση όσο και τα κράτη-μέλη να δαπανούν συγκριτικά πολύ υψηλότερες δαπάνες σε στρατιωτικούς εξοπλισμούς, στην άμυνα και στην ασφάλεια, διότι εκτιμούν ότι υπάρχει απειλή από την Ρωσία. Και επομένως δεν υπάρχουν οι πόροι οι οποίοι είναι αναγκαίοι προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του κοινωνικού κράτους, είτε πρόκειται στον τομέα της υγείας, είτε πρόκειται στον τομέα της στέγασης, είτε πρόκειται στον τομέα της ενέργειας.
0: Κύριε καθηγητά, επομένως, επιτρέψτε μου να πω ότι από τη στιγμή που δεν υπάρχουν οι πόροι κτλ. Κτλ. Μην απορούμε γιατί ενδυναμώνεται με τέτοιον ταχύ και βίαιο τρόπο η ακροδεξιά σε όλη την Ευρώπη.
1: Έχετε δίκιο. Αν θέλει κάποιος να αναζητήσει τους λόγους για την άνοδο της ακροδεξιάς, θα διαπιστώσει ότι είναι η απαγοήτευση των πολιτών από το πολιτικό σύστημα, δηλαδή από τα πολιτικά κόμματα που υπάρχουν, διότι δεν ικανοποιούνται οι προσδοκίες τους, οι ανάγκες τους. Οι ανισότητες διευρύνονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η φτώχεια επίσης και ο κοινωνικός.

0: νομιμοποίηση ευρύτερη μέσα στον ευρωπαϊκό χώρο. Πάντως, για να μην είμαστε εντελώς ισοπεδωτικοί, νομίζω ότι υπάρχουν και οι εκείνες σειρωγμές που δείχνουν ότι ενδεχομένως το σύστημα θα μπορούσε να αλλάξει, και οι ρογμές προέρχονται είτε από τη Σουηδία με το αποτέλεσμα των εκλογών ή ακόμα θέλετε και με τη χθεσινή επιλογή του Γκλούξμαν ως υποψήφιου του Σοσιαλιστικού Κόμματος, και αυτή είναι μια ενδεικτική και θα έλεγα απόφαση ως προς το τι μπορεί να κάνει η Ευρώπη. Αλλά πάντως,
1: μπορείτε να μου το εξηγήσετε αυτό που είπατε για τον Γκλούξμαν, γιατί με πιάνετε τελείως αδιάβαστο και ζητώ συγγνώμη.
0: Κοιτάξτε, ο Γκλούξμαν είναι ένας ευρωβουλευτής, είναι γνωστή προσωπικότητα, είναι φιλοευρωπαίος μεν, αλλά είναι ταυτόχρονα και υπέρ του κοινωνικού κράτους και ήταν υποψήφιος σε προκριματικές εκλογές του Σοσιαλιστικού Κόμματος και ήταν κατά κάποιο τρόπο ο outsider, διότι ήταν και ο αρχηγός του Σοσιαλιστικού Κόμματος υποψήφιος και κάποιοι άλλοι αν θέλετε, αλλά τελικώς ο Γκλούξμαν επεκράτησε και θα προσπαθήσει να συνενώσει τις δυνάμεις του σοσιαλιστικού χώρου και του ευρύτερου κέντρο-αριστερού χώρου, του γαλλικού δηλαδή, για να μιλάμε με τα γαλλικά μεγέθη και τις γαλλικές διαστάσεις, στις προεδρικές εκλογές που έρχονται θα αντιμετωπίσει την Μαρί Λεπέν. Τώρα, αν και κατά πόσο θα τα καταφέρει τελικώς, είναι ένα διαφορετικό ερώτημα, αλλά πάντως είναι μία ένδειξη ότι κάτι πρέπει να γίνει, κάτι κινείται.
1: Το ακούμε γιατί μας αφορά, όσο και αν μοιάζουν μακρινά όλα αυτά, μας αφορά και μας αφορά πολύ. Να ρωτήσω τώρα κάτι. Εδώ πέρα βλέπουμε τον Τραμπ, και συγγνώμη που φέρνω αυτό ως καλό παράδειγμα, αλλά το φέρνω ως παράδειγμα υπαρκτό, όχι ως καλό. Ο Τραμπ λέει, φωνάζεται γιατί είναι ακριβή η βενζίνη, μάλιστα εγώ θα πάω και θα βρω μια λύση. Ποια είναι η λύση, η πιο ακραία, η πιο τρελή, η πιο δύσκολη αυτή την ώρα σε πολιτικό επίπεδο, δηλαδή να πάρει κάποια πολιτική απόφαση, ο Αμερικανός να αγοράζει πετρέλαιο από το Ρώσο? Αναρωτιέμαι, ειλικρινά το λέω, με ποιο τρόπο η Ευρώπη τελικώς δεν θα καταφύγει σε κάποια υπαρκτή λύση, να πάρει δηλαδή πετρέλαιο από κάπου, που να μπορεί να το πάρει? Αναρωτιέμαι, τι θα κάνουμε? Δηλαδή, αν είναι ένας βαρύς χειμώνας, όπως λένε όσοι ξέρουν, τι ακριβώς θα βλέπει τον κόσμο να παγώνει και να πεθαίνει?
0: Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα να τονίσω κάτι, ότι δεν θα πρέπει να δραματοποιείται το πρόβλημα της Ευρώπης σε ό,τι αφορά το ζήτημα της ενέργειας. Υπάρχει μεν πρόβλημα, αλλά δεν είναι τόσο δραματικό. Ο Τραμπ
1: αυτή τη στιγμή
0: αντιμετωπίζει πολιτικό πρόβλημα.
1: Κύριε καθηγητά, αυτή τη στιγμή. Ο χειμώνας στην Ευρώπη δεν είναι ο χειμώνας στην Ελλάδα. Να δεχτώ το. Να μην το δραματίζει για μας. Βεβαίως να το δεχτώ.
0: Το γνωρίζω, ξέρετε πολύ καλά. Γιατί έχω ζήσει στην Ευρώπη. Ο Τραμπ έχει πολιτικό κυρίως πρόβλημα. Δηλαδή το οικονομικό του πρόβλημα γίνεται πολιτικό πρόβλημα λόγω των ενδιάμεσων εκλογών που είναι σε ελάχιστες ημέρες. Και επομένως αναζητά απελπισμένα μία λύση και καταφεύγει στην πλέον ανήθικη λύση. Και η ανήθικη λύση είναι να κάνει με τη συμφωνία με τον διάβολο, δηλαδή να καταφύγει στον Πούτιν προκειμένου να του απελευθερώσει 5 εκατομμύρια ή κάτι τέτοιο βαρέλια, ντίζελ κτλ. Όταν μόλις πριν ελάχιστες μέρες ουσιαστικά επέβαλε κυρώσεις σε όσους προμηθεύονταν ενέργεια από τη Ρωσία, και κυρίως κάνοντας όλη αυτή την κίνηση ουσιαστικά ενθαρρύνει τον Πούτιν να συνεχίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία. Με άλλα λόγια, εάν πρόκειται να σταματήσει κάποια στιγμή αυτός ο απεκτής πόλεμος, θα πρέπει να ασκηθεί πίεση πάνω στον Πούτιν για να σταματήσει. Και όχι να του χορηγηθούν πόροι μέσω της απελευθέρωσης, μέσω της αγοράς του ντίζελ, προκειμένου να χρηματοδοτήσει το πόλεμο. Και βεβαίως στη συνέχεια ο πρόεδρος Τραμπ ζητά την αποπομπή του πρόεδρου Ζελένσκι από την εξουσία στο Κίεβο. Αντιλαμβάνεστε ότι όλα αυτά είναι οι ανηθικότητες από την Ουάσιγκτον που διαψεύδουν όλα τα όσα είπε και ο Ρούμπιο εδώ στην Αθήνα πριν λίγες μέρες.
1: Επιτρέψτε μου να πω ότι αυτές οι μέρες είναι αποκαλυπτικές για τη λεγόμενη ανηθικότητα.

0: ποιότητα. Έτσι. Και είναι αποκαλυπτικές όχι μόνο λόγω Τραμπ, αλλά ακόμα και για την πρέσβυρα εδώ, την κυρία Γκυλφόιλ. Ξέρω εγώ, τέτοιου είδους, να το πει κανένας, οικονομικές διευκολύνσεις οι οποίες ζητήθηκαν, είναι τελείως ανήθικες. Τελείως ανήθικες. Άμα παίρνεις απάντηση του τύπου ότι δεν θα σου βάλω τα λεφτά γιατί θα μου στοιχείς ένα διαζύγιο, νομίζω ότι δεν χρειάζεται να κάποιος πονηρός, ας πούμε, ή καχύποπτος για να καταλάβει ότι αυτά τα πράγματα είναι ανήθικα.
1: Επ' αυτού είπατε, νομίζω τα είπατε όλα. Εγώ δεν χρειάζεται να πω απολύτως τίποτα.
0: Δεν πειράζει. Είναι δύσκολα αυτά, το καταλαβαίνω.
1: Επομένως εδώ βρισκόμαστε λίγο πολύ σε αυτή τη δύσκολη στιγμή και για την Ελλάδα και για την Ευρώπη, πολύ περισσότερο για την Ουκρανία, όπως έχουν εξελιχθεί κατά κάποιο τρόπο όλα τα δεδομένα επί του εδάφους, κυρίως με ευθύνη του Προέδρου Τραμπ, ο οποίος τα έχει κάνει θάλασσα γενικώς και προσπαθεί να διασωθεί καταφεύγοντας σε οποιαδήποτε θεμητό και αθέμητο μέσο.
0: Ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα, κύριε Ιωκημίδη. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
1: Και εσείς. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Ήταν ο Παναγιώτης Ιωκημίδης, ομότιμος καθηγητής Ευρωπαϊκής Ενοποίησης και πολιτικής του ΕΚΠΑ. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Ξέρω ότι πολλοί το βλέπω και στα μηνύματά σας. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Δεν είναι πολύ ωραίο πράγμα να ακούς, ας πούμε, ότι αυτή η Ευρώπη στην οποία προσήλθαν όλες οι χώρες, φαντάζομαι, οι περισσότερες τέλος πάντων, για να είναι καλύτερα από ό,τι ήταν πριν. Κοιτάς, ας πούμε, την πορεία της Ελλάδας. Κοιτάς αν τελικώς έφτιαξε την οικονομία της, την διόρθωσε, την έκανε καλύτερη. Δεν το δεις ποτέ. Πολύ μακριά. Ακόμα και όταν εμφανίζεται να έχει ένα καλό ρυθμό ανάπτυξης, αυτό τουλάχιστον στατιστικά καταγράφεται και δεν μπορεί να το προσπεράσεις, και μετά αρχίσεις και το ψάχνεις, ας πούμε, λιγάκι παραπάνω, και βλέπεις ότι η Ελλάδα εξελίσσεται σε αυτό που δεκαετία των 90 με φράση του Ανδρέα Παπανδρέου, έτσι, για τα γκαρσόνια της Ευρώπης, θα τη θυμάστε λίγο μεγαλύτερη. Τι κάνεις, πουλάς τα σπίτια σου, ό,τι μιλάμε ότι αφορά ανάπτυξη είναι κάτι σε επίπεδο real estate ή ξενοδοχεία, δωμάτια και τα σχετικά. Και βεβαίως θέλω να πω ότι αρχίζεις και βλέπεις ότι αντί να πηγαίνεις προς τα πάνω και σε μια σύγκληση με την υπόλοιπη Ευρώπη, τουλάχιστον την Ευρώπη στην οποία ήθελες να προσφύγεις, έτσι, δηλαδή την Ευρώπη της Γαλλίας, της Γερμανίας κτλ., απομακρύνεσαι από αυτούς. Σε ό,τι αφορά την αγοραστική σου δυνατότητα, έχεις μειωθεί αντί να έχεις αυξηθεί. Και μετά βλέπεις ότι ακόμα και αυτοί που κοίταγες και έλεγες, εντάξει, Γαλλία, Γερμανία, πανίσχυρες χώρες, οικονομίες τεράστιες κτλ. Και μέλη του G7 μαζί με την Ιταλία κτλ. Και βλέπεις ότι και εκεί πέρα τρίζουν τα πάντα, με αποτέλεσμα να μην έχουμε, λέει, να ενισχύσουμε με έναν τρόπο τους πολίτες για να τα βγάλουν πέρα τώρα που υπάρχει ενεργειακή κρίση. Η ενεργειακή κρίση είναι ότι έχουν ακριβήνει πάρα πολύ μετά τον ντου που κάνανε οι Ρώσοι, την εισβολή που κάνανε οι Ρώσοι στην Ουκρανία και τις αναγκαστικές, κατά τη γνώμη μου ηθικά αναγκαστικές, ρήτρες οι οποίες εμποδίζουν την σχέση μας με την Ρωσία σε ό,τι αφορά την αγορά του φτηνού φυσικού αερίου κτλ. Και ενώ εσένα σε εμποδίζουν την ίδια ώρα ο Αμερικανός με διαχειλίων προέδρου, έτσι, να περνάει σε κάτι τέτοιο. Και επειδή είπα πολλές φορές για τον Τραμπ, θέλω να πω ότι υπήρξαν και 6 στην Αμερική, 4 ρεπουμπλικάνοι, 2 δημοκρατικοί, που τα χώσαν πάρα πολύ άσχημα στον Τραμπ. Έτσι. Μιλάω για 4 δικούς του, τους ρεπουμπλικάνους.

0: Ο Γιάννης απορεί. Σε άλλο κόσμο ζουν ορισμένοι. Είναι δυνατόν αυτά που ακούμε έχουν επαφή με την πραγματικότητα? Μην δραματοποιείτε την κατάσταση, λέει ο καθηγητής. Εγώ το διάβασα πως το στείλες. Θεωρώ ότι όταν θα έχουμε χειμώνα, βαρύ χειμώνα στην Ευρώπη, αν έρθει, έτσι λένε αυτοί που ξέρουν, εγώ δεν είμαι ούτε μετεωρολόγος ούτε κλιματολόγος, να σας πω για την αλήθεια, αν μπορεί κάποιος να μιλήσει ότι μέσα από την εμπειρία έχει αποκτήσει κάποιο είδος ικανότητα στην πολιτική ανάλυση, okay, μέχρι εκεί είμαστε. Δεν πάμε να κάνουμε για τους μετεωρολόγους. Αν όμως τα πράγματα δυσκολέψουν πάρα πολύ, δεν θα χρειαστεί να δραματοποιήσει κανένας τίποτα. Θα είναι από μόνο τους δραματικά. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες τραπεζικής έλευσης στεγνώνουν ενεργειακά τους λαούς τους προς όφελος της ακροδεξιάς και του ημίτρελου πλανητάρχη, γράφει ο Μιχάλης, την καλημέρα μας. Ο ίδιος λέει η λύση βρίσκεται αριστερά, όπως στην Ισπανία ή τη Σουηδία. Επίτρεψέ μου να θεωρήσω πάσα αυτό που κάνεις, Μιχάλη. Δεν ξέρω πού θα δει ο κόσμος τη λύση. Αν θα τη δει, ξέρω εγώ, σε ένα ρεαλιστικό πρόγραμμα ελεύθερης οικονομίας ή σε κάτι πιο αριστερό, που είναι κοινωνική ευαισθησία και τα ρέστα. Αυτό που θα δω εγώ είναι όχι ένα από τα δύο, γιατί ένα από τα δύο δεν θα φόβιζε κανέναν. Ίσα-ίσα που θα το έβλεπε σαν μια συνέχεια στη δημοκρατική εναλλαγή σε κόμματα εξουσίας και τα αρέστα. Ο ριζοσπαστισμός που έρχεται αναγκαστικά από την κατάρρευση της οικονομίας, όταν μιλάμε ότι δεν μπορούμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους, 50 εκατομμύρια άνθρωποι, δεν το είπα εγώ, ο Επίτροπος Ενέργειας το είπε, ή θα φάνε ή θα παγώσουνε. Όταν λες τέτοια πράγματα, είναι ανάγκη να καταλάβεις γιατί ένα κομμάτι από αυτά τα 50 εκατομμύρια δεν θα στραβεί ούτε στον ας πούμε προοδευτικό δεξιό, ούτε στο πολύ περισσότερο στον προοδευτικό σοσιαλδημοκράτη, σοσιαλιστή, προοδευτικό, όπως σας πέστανε. Θα στραφεί αλλού. Και το αλλού θα είναι άκρο. Ώρα για ρίξ το Ηλία, σε τίτλους βέβαια αυτή τη φορά, Ηλίας Μπένακος.
1: Mega News 104,6.
2: Καθημερινά, 10 με 11 το πρωί, Παύλος Τσίμας.
1: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega. Mega News 104,6.
3: Τίτλοι ειδήσεων στις 9.30 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο Ηλίας Μπενέκος. Καθυστερήσεις άνω των 45 λεπτών στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο λόγω τροχαίου στην περιοχή των Αχαρνών. Προβλήματα και στον Κηφισό, στο ρεύμα προς Λαμία λόγω ακινητοποιημένου φορτηγού στο ύψος της Λεωφόρου Αθηνών, καθώς και στο ρεύμα προς Πειραιά από κόκκινο μήλο έως Λεωφόρο Αθηνών ανατμήματα. Αποτρόπαιο έγκλημα τα ξημερώματα στην περιοχή των Αχαρνών. Η ηλικιωμένη εντοπίστηκε θανάσιμα τραυματισμένη στο σπίτι της με εμφανή σημάδια από πάλι. Έχει προσαχθεί και εξετάζεται ο γιος της ηλικίας 62 ετών που διέμενε μαζί της. Κατάθεση λαμβάνεται και από τον ανιψιό, ο οποίος ειδοποίησε τις αρχές. Έθραυστη η ενεργειακή εκεχηρία Ρωσίας-Ουκρανίας που ευνηδιαστικά ανακοίνωσε το Σαββατοκύριακο ο Αμερικανός Πρόεδρος. Η Μόσχα δεν έχει μέχρι στιγμή σχολιάσει την ανακοίνωση, ενώ το Κίεβο καταγγέλει νέα ρωσικά πλήγματα. Την καθολική τους υποστήριξη προς τον πρόεδρο της Ουκρανίας Ζελένσκι εξέφρασαν οι πρόεδρος της Κομισιόν και Ευρωπαίοι ηγέτες. Σύσταση προς τους Έλληνες πολίτες να αποφεύγουν τα ταξίδια στη Σαουδική Αραβία απευθύνει το Υπουργείο Εξωτερικών. Η σύσταση έρχεται μετά τις επιθέσεις των Χούθη της Ιεμένης το Σαββατοκύριακο εναντίον του Διεθνούς Αεροδρομίου του Ριάντ. Θανατηφόρο τροχαίο τα ξημερώματα στα Χανιά. 32χρονος επιχείρησε να διασχίσει κάθετα το βόρειο οδικό άξονα, παρασύρθηκε από αυτοκίνητο και τραυματίστηκε θανάσιμα. Προφυλακιστές κρίθηκαν μετά τη μαραθώνια απολογία τους. Ο πρόεδρος του Λάος, Φίλιππος Καμπούρης, και η σύζυγός του για την υπόθεση απάτης σε βάρος του ΙΕΦΚΑ. Προφυλακίστηκαν ακόμη τρεις κατηγορούμενοι που φέρονται ως μέλη του κυκλώματος. Μέσω τηλεκπαίδευσης θα διεξάγονται τα μαθήματα για 4.000 μαθητές του σχολικού συγκροτήματος της Γράβας, έως ότου ολοκληρωθούν οι τεχνικοί έλεγχοι και υπάρξουν διαβεβαιώσεις για την ασφάλεια όλων μετά τις επανειλημμένες αναφορές για οσμή αερίου. Οι επενδύσεις σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης διατηρούν την παγκόσμια ανάπτυξη περίπου στο 3%, αποδίδοντας σημαντικά ωφέλη σε αρκετές ασιατικές οικονομίες, σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Και ο καιρός, τοπικές βροχές σήμερα στην Αττική. Έως τους 22 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως τους 21 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο στις 10. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
1: Mega News 104,6.
2: Βουλίτσα. Η νέα κωμωδία των Μιχάλη Δαρνάκη και Μαρίας Λαυτσίδου στη σκηνή του Θεάτρου 104. Μια ξεκαρδιστική διαδρομή από τα νοσταλγικά 90s μέχρι το σήμερα. Οι μαμάδες του Βαγγέλη Κυπαρίση που τόσο αγαπήθηκαν ανεβαίνουν για πρώτη φορά επί σκηνής. Μήπως τελικά δεν είναι τόσο κακό να γίνουμε σαν τη μάνα μας. Κείμενο Μιχάλης Δαρνάκης και Μαρία Λαυτσίδου. Σκηνοθεσία Μαρία Λαυτσίδου. Πρωταγωνιστή Βαγγέλης Κυπαρίσης. Εισιτήρια more.com.
1: Με την υποστήριξη του Mega News 104,6.
4: Λίγες ημέρες έμειναν για να κάνεις και εσύ την εγγραφή σου στη New Media Studies, να γίνεις δημοσιογράφος και να ξεκινήσεις αμέσως την καριέρα σου. Τα νέα τμήματα ξεκινούν. Οι απόφοιτοι της νούμερο 1 σχολής δημοσιογραφίας κυριαρχούν στην τηλεόραση, τα site, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου, μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγκα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-6700.
5: Γεια σας, είμαι ο Θανάσης Παπαγεωργίου από το θέατρο ΣΤΟΑ του Ζωγράφου και ήθελα να σας ενημερώσω ότι, τι θέλω να πω, ότι το έργο που παίζαμε πέρσι, ο πατέρας μου, του Φλωριάν Ζελέρ, θα το επαναλάβουμε πάλι φέτος, θα το ξαναπαίξουμε από τις 2 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις και με συγχωρείτε, έχω ένα κενό και δεν μπορώ να θυμίσω. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, εισιτήρια more.com.

0: Εδώ είμαστε, τελευταίο ημίρο για τους σημερινούς αντικριστούς στην έκδοση Σόλο με τον Γιώργο Μόνο, ο Δημήτρης είναι Κρήτη. Ελπίζω αύριο μεθαύριο να επιστρέψει, γιατί υπάρχει λόγος, έχει ανάγκη από την Κρήτη για να είναι καλά. Την αγάπη μας σας στέλνουμε και ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματά σας που είναι έτσι τρυφερά και αγαπησιάρικα. Κάποια βέβαια είναι καθαρό αίμα πολιτικά σχόλια, σαν και αυτό που έχει στείλει ο κύριος Δημητριάδης, ο Γιώργος από τη Θεσσαλονίκη. Δυστυχώς έχουμε φτάσει σε ένα στάδιο που τα κόμματα της κεντροαριστεράς, αντί να δείχνουν κομματικό πατριωτισμό, πρέπει να δείξουν αλληλεγγύη στο λαό και να ενώσουν δυνάμεις. Ενωθείτε για τον κόσμο, ρε όρνια, λέει. Έχει πάρει δηλαδή ένα φάνερο. Θα πω ότι βασικά δεν μπορείς να διαφωνείς. Εξάλλου θέλω να πω ότι οποιοδήποτε είδους πολιτική ανάλυση και από όποια αφετηρία, αριστερά, δεξιά κτλ., θα δει ο καθένας ότι όσο δεν υπάρχει μια εναλλακτική κυβερνητική, όταν δεν αρθρώνεται μια κυβερνητική εναλλακτική, αν δεν χάσει ο Μητσοτάκης δηλαδή την παντοκρατορία του, προφανέστατα είτε σε πρώτες, σε δεύτερες εκλογές ή οτιδήποτε σχετικό, εκεί θα καταλήξει. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να χάσει ο Μητσοτάκης, αυτό σημαίνει ότι άλλοι πρέπει να φτιάξουν μια εναλλακτική πρόταση. Και όχι να σκοτώνται μεταξύ τους, όπως πολύ ορθά το επισημαίνει ο κ. Δημητριάδης. Δηλαδή, σου λέει ότι εδώ πέρα με τι ασχοληθήκαμε, ότι ο ένας είπε την ΣΥΡΙΖΕΑ, την κυρία Άννα Παπαδοπούλου, που ήταν πρώτα στο ΠΑΣΟΚ, την είπε σκουπίδι, έτσι. Και ο Καρτερός ως αρθρογράφος, εκεί που υπάρχει ελευθερία τέλος πάντων υποτίθεται σε μια χώρα σαν τη δικιά μας να γράφει ο καθένας ό,τι θέλει, να αναρωτιέται αν είναι βλάκας ο Ανδρουλάκης. Ωραία το πάτε παιδιά το πράγμα, να είστε καλά. Λοιπόν, τώρα θα ζητήσω τη χάρη και τη βοήθεια του Διαμαντή Μπηλιάνη. Είναι δικηγόρος σε θέματα πνευματικών και συγκοινωνιακών δικαιωμάτων. Ξέρω ότι οι περισσότεροι στα τραπέζια που κάθεστε δεν ασχολείστε με αυτά που ασχολούμαι εγώ τώρα εδώ και μια μισή ώρα. Δηλαδή με το που πάει το πράγμα για τα ψάρια, τους αλλιείς, την κράβα, το ντραμπ, τη νέα του συμφωνία με τον Πούτιν και πάει λέγοντας. Πουτινάκια μας το λέω ότι καταλάβατε. Έτσι. Όσοι τόσο καιρό ας πούμε ήταν προσεκτικοί στα σχολεία τους, θα είναι πουτινάκια. Λοιπόν, θα ασχολείστε πάρα πολύ με την Καρβίλα και το Βύση. Το ανήκουμε στη Βύση, είναι, πώς να πω τώρα, είναι πολύ πικρό όταν έχεις όλα αυτά να ασχολείσαι με τον Καρβέλα και τη Βύση. Αλλά είναι μια καλή ευκαιρία να ρωτήσουμε τον κύριο Μπηλιάνη για το αν είναι καθαρή η εικόνα του πιανού είναι, ρε παιδιά, η πνευματική περιουσία, η ιδιοκτησία. Καλώς τον, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Να είστε χαρά μας. Χωρίς πλάκα τώρα, επειδή ξέρετε, έχει αρχίσει και γίνεται και λίγο βαρετό και κουραστικό. Εμάς ρωτάνε τους δημοσιογράφους, λες και ξέρουμε τα πάντα όλα. Και σε ένα τέτοιο θέμα, θα ήθελα να ξέρει ο κόσμος που τσακώνεται μεταξύ τους, γιατί συμπαθεί περισσότερο τον ένα τον άλλο, την Άννα ή τον Νίκο, την Καρβέλα ή τη Βύση, να μας πείτε τι ισχύει, αν υπάρχει κάτι καθαρό που δεν θα επέτρεπε, ξέρω εγώ, καυγάδες και πολύ ωραίες τηλεοπτικές αναμεταδόσεις.
1: Θα μπορούσαν να έχουν λυθεί τα θέματα αυτά προκαταβολικά. Αν δηλαδή σε προγενέστερο χρόνο είχαν φροντίσει, γνωρίζοντας τον νόμο, γιατί δεν πιστεύω ότι ούτε ο κ. Καρβέλας ούτε η κυρία Βύση αγνοούσαν τον νόμο. Τώρα, ποιες ήταν οι ισορροπίες μεταξύ τους και γιατί δεν το κάναν νωρίτερα, αυτό είναι κάτι άλλο που θα πρέπει να συζητηθεί. Στην Ελλάδα μπορεί να υπάρχει και το συναισθηματικό στοιχείο πιο έντονο. Στο εξωτερικό δεν υπάρχουν τέτοιες αβεβαιότητες. Οι καλλιτέχνες φροντίζουν, ακόμα και οι ερμηνευτές εννοώ, προκαταβολικά να έχουν εξασφαλίσει, επειδή γνωρίζουν ακριβώς ότι ο νόμος προστατεύει τον πνευματικό δημιουργό, να εμφανίζονται στα έργα, τα μουσικά έργα, ως συνδημιουργοί, χωρίς να είναι στην πραγματικότητα συνδημιουργοί του έργου. Αν θα δείτε δηλαδή σε μια παραγωγή ξένη, εμφανίζεται ο τραγουδιστής να είναι ο ερμηνευτής, να είναι ταυτόχρονα και παραγωγός ή να είναι και ο συνθέτης ή ο στιχουργός και να μην έχει ιδέα.
0: Δίκιο έχετε, απλώς στην Ελλάδα αυτό ήταν κάτι στάνταρ επί εποχής Καζαντζίδη.
1: Κοιτάξτε, όποιος έχει τη δύναμη και τη σκέψη να το κάνει και να το επιβάλλει, το κάνει, έτσι.
0: Το λέω γιατί δεν είναι ότι στην Ελλάδα δεν έχουμε αυτό που είπατε, σε βαφτίζουμε συνδημιουργό για να πάρεις χρήμα, είναι κάτι το οποίο το έχουμε ζήσει στην Ελλάδα. Τώρα εδώ οι παιδί νεπλάκι και το προσωπικό στοιχείο, ζευγάρι, παντρεμένοι με παιδί κτλ. Προφανέστατα είναι πιο μπερδεμένο. Όμως νομίζω ότι επειδή μιλάμε για επαγγελματίες της μουσικής, δεν το λέω για να υποτιμήσω την καλλιτεχνική τους πορεία, το λέω γιατί είναι αλήθεια. Είναι επαγγελματίες της μουσικής και φαντάζομαι ότι είναι και μια εταιρεία στη μέση. Ή δύο ή τρεις ανάλογα με το πόσες ήταν, δεν ξέρω. Οι εταιρείες οι οποίες παρήγαγαν σε δίσκο, CD και τα λοιπά το μουσικό τους έργο. Δεν παρενέβαινε η εταιρεία έτσι ώστε να υπάρχει κάποιο τύπου ισορροπία και τα λεφτά να πηγαίνουν μισά-μισά ή όπως.
1: Αυτό νομίζω ήταν ρυθμισμένο τόσα χρόνια. Φαίνεται δηλαδή ότι με κάποιον τρόπο ο κύριος Καρβέλας εισέπρατε μία αμοιβή πέραν από αυτή που όριζε το αμοιβολόγιο της ΑΕΠΗ, της παλιά ΑΕΠΗ, τώρα διασπάστηκε, έχουν γίνει δύο εταιρείες που διαχειρίζονται το πνευματικό δικαίωμα, η ΕΔΕΜ και η αυτοδιαχείριση. Ο κύριος Καρβέλας ήταν ενταγμένος στην αυτοδιαχείριση για να εισπράττει για λογαριασμό του η αυτοδιαχείριση, οπότε η αυτοδιαχείριση έδινε και τη σχετική άδεια. Φαίνεται όμως ότι εκτός από αυτό, όπως λένε και οι ανακοινώσεις τους, υπήρχε πάντα και κάποια ιδιαίτερη συμφωνία μεταξύ του κυρίου Καρβέλα και της κυρίας Βύση.
0: Μάλιστα.
1: Και μάλλον η διαφωνία προέκυψε σε αυτή την επιπλέον αμοιβή που για κάποιους λόγους δεν ήθελε να τη δώσει η εταιρεία παραγωγής της κυρίας Βύση που είχε αναλάβει αυτό το, την παρουσίαση αυτού του έργου.
0: Να ρωτήσω κάτι. Επειδή ναι, η κουβέντα έχει ξεφύγει πια από την απλή, τον απλό οικονομικό προσδιορισμό, τι παίρνω εγώ, τι παίρνεις εσύ, και μας εξηγήσατε ότι εδώ υπάρχουν και άλλου είδους συμφωνίες. Να ρωτήσω, κύριε Μπλιάνη, μου κάνει εντύπωση το κομμάτι του «δεν θα τραγουδήσει τα τραγούδια μου τώρα». Αυτό, την απαγόρευση, ας πούμε, ένας τραγουδιστής, για παράδειγμα η κυρία Βύση εν προκειμένου, να μην μπορεί να τραγουδήσει τα τραγούδια με τα οποία έγινε αυτή που είναι.
1: Ο νόμος όμως έτσι είναι. Θεωρεί, κατατάσσει τα πνευματικά δικαιώματα, τα δικαιώματα δηλαδή πνευματικής ιδιοκτησίας, περιουσιακά και ηθικά, ως απόλυτα. Αυτό σημαίνει ότι ο δημιουργός έχει δικαίωμα να επιτρέπει ή να απαγορεύει την εκμετάλλευση των έργων του σε οποιονδήποτε τρίτο.
0: Μάστε,
1: ο νόμος είναι απόλυτο.
0: Το λέτε τόσο δεν απόλυτα και τόσο καθαρά που είναι πολύ απλό. Ο Καρβέλας λέει όχι, δεν παίζεις. Αυτά.
1: Ακριβώς.
0: Μάστε.
1: Γιατί
0: εάν παίξεις, εάν παίξεις
1: έχεις συνέπειες αστικές και ποινικές. Αστικές για αποζημίωση και ποινικές μπορεί να σου κάνει, να σου υποβάλει μήνυση την ώρα που εκτελείς χωρίς άδεια ένα έργο.
0: Μάστε.
1: Αυτό να καταλάβετε. Ο δικαιούχος του συγγενικού δικαιώματος, ο ερμηνευτής, δεν το έχει. Έχει δικαίωμα μόνο σε εύλογη αμοιβή. Αν δηλαδή κάποιος κάνει μια αναπαραγωγή και δεν έχει πάρει άδεια από την κυρία, από την εταιρεία που έχει τα συγγενικά δικαιώματα, που είναι η εταιρεία ΓΕΑ, έχει απλώς δικαίωμα αμοιβής. Δεν μπορεί να κάνει μήνυση, δεν έχει δικαίωμα να υποβάλει μήνυση, έκκληση εκείνη την ώρα να σε πάρει στο αυτό. Αυτό το έχει μόνο ο πνευματικός δημιουργός.
0: Επιτρέψτε μου να φύγω από τα καθαρός νομικά, να επικαλεστώ την όποια εμπειρία σας για να μας βοηθήσετε να καταλάβουμε, επειδή ξέρετε σφυράνε και εκατομμύρια πάνω από το κεφάλι μας. Μιλάμε για εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ σε αμοιβές ή ξέρω εγώ το 1,5 εκατομμύριο που αναφέρθηκε ως αμοιβή του Καρβέλα για τη συναυλία της Βύσης στο ΆΚΑ. Mm-hmm. Να ρωτήσω κάτι. Μπορεί, ξέρω εγώ, μια συναυλία σαν και αυτή που χαρακτηρίζεται από τις πιο πετυχημένες. Λέω από τις πιο πετυχημένες, γιατί το 1983 που ήμουν 18 χρονών είχα βρει μια πολύ ωραία δουλίτσα να σκουπίζω το ΆΚΑ το βράδυ και θυμάμαι πολύ καλά τις συναυλίες του, τις δύο συνεχόμενες του Γιώργου Νταλάρα και του Διονύση Σαββόπουλου που μου φαίνεται ήταν πολύ πιο πετυχημένες. Γι' αυτό λέω ότι από τις πιο πετυχημένες, κυρία Σβήση. Μπορεί να πει κάποιος ότι, ξέρω εγώ, ήρθε 90.000, 95.000 εισιτήρια τα οποία ακούω ότι κόπηκαν και ταυτόχρονα να λέει ότι αυτή η συναυλία μπήκε μέσα 3 εκατομμύρια ευρώ.
1: Ακούγονται πολλά, αλλά δεν θέλω να τα σχολιάσω. Δηλαδή, τι σημαίνει έξοδο, τι σημαίνει δαπάνη. Αν κάνω μία δαπάνη και την επιμερίζω σε μία συναυλία ή κάνω μία δαπάνη για σαν μία εταιρεία παραγωγής εννοώ, και αυτή τη δαπάνη κάνω αποσβέσεις και την αποσβαίνω μέσα σε μία δεκαετία. Αν δηλαδή μέσα στα έξοδα της συναυλίας είναι εξοπλισμός, για παράδειγμα, τον οποίο αυτό η εταιρεία παραγωγής θα τον χρησιμοποιήσει σε ένα βάθος χρόνου, υποθετικά το λέω έτσι, δεν το γνωρίζω στη συγκεκριμένη περίπτωση, αυτό μπορεί να εμφανίζεται σαν έξοδο, αλλά στην πραγματικότητα ένα κομμάτι αυτού του εξόδου αποσβαίνεται μέσα στην κρίση. Όμως συνολικά, αν το δει κανένας, μπορεί από τα 10 εκατομμύρια να έχω ξοδέψει και 15 εκατομμύρια.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι μέσα έξοδα, τα οποία εγώ τα ακούω σαν έξοδα, όμως φορολογικά αποσβαίνονται σε διάφορες χρήσεις. Ξέρετε, είναι η πληροφόρηση που έχουμε είναι πολύ γενικόλογη και καμιά φορά και ο κόσμος ακούει το έξοδο ή το έσοδο. Δεν μπορείς έτσι εύκολα να το προσεγγίσεις.
0: Προσωπικά καταλαβαίνω ότι από εδώ και πέρα, γι' αυτό έχουν επέμβει εξάλλου και οι αρχές, ΑΔΑΕ, δεν ξέρω ποιος άλλος, έχει πέσει μέσα στην ιστορία, γιατί ακούσαν και αυτοί και φρικάρανε με τα χρήματα για τα οποία συζητάμε και εμείς μαζί τους. Και να ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Βιλιάνη, για τα όσα μας είπατε. Να είστε καλά.
1: Καλημέρα σας.
0: Και βεβαίως είμαι ακριβώς το πνεύμα που περιγράφει ο Νίκος εδώ πέρα. Άστε τον καρβέλα και κοιτάξτε για του κόσμου τα καρβέλια. Ακριβώς αυτά. Και τώρα, την επόμενη φορά που θα ξεκινήσει κάποιος να σας κάνει τέτοια κουβέντα και τα λοιπά, πείτε, άκουγα στο Mega News 104 και 6 έναν ειδικό που έλεγε, παιδιά, κοιτάξτε κάτι, άμα λέει ο άλλος τέρμα δεν ξαναπαίζεις, δεν ξαναπαίζεις. Γιατί δεν ξαναπαίζεις, είναι πολύ απλά τα πράγματα. Θα σου κάνει αγωγή, θα σου κάνει ποινικά, θα σου τα απαγορέψει και εκτός από την αποζημίωση μπορεί να έχει άλλου τύπου συνέπειες. Και αν σας το λέω για ένα λόγο, είναι ότι στα αλήθεια μπορεί κάποιος να σκέφτεται έρωτες και πάθη και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, ενώ από δίπλα σφυράνε εκατομμύρια, έτσι. Δηλαδή να κάτσω εγώ να στενοχωρηθώ γιατί το οποίο αυτό δεν πήρε τα λεφτά και ξέρω, ο καρβέλας είχε πάρει 250 μπροστά, χιλιάρικα. Το ξαναλέω, χιλιάρικα, προστάντα, προκαταβολή. Και εγώ τώρα πρέπει να κάτσω να στενοχωρηθώ για αυτόν τον τύπο. Έτσι. Και όχι να στενοχωριέμαι, ξέρω εγώ, για τους ανθρώπους που δεν έχουν όντως να πάρουν το καρβέλια που λέει ο Νίκος. Πολύ πετυχημένο ρε φίλε, μπράβο. Καρβέλα και καρβέλια, μια χαρά. Και επειδή στις τηλεοπτικές οθόνες και να το πω, το θεωρώ πάρα πολύ λογικό. Αυτή η ιστορία με τον Φίλιππο Καμπούρη, ο οποίος εκτός από τηλεοπτική περσόνα του κερατά, σκατούλες παζημένες, δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα, είναι ντροπή, ας πούμε, έτσι. Μιλάω για τη χειρότερη εποχή, τη χειρότερη εποχή της τηλεοπτικής ξεφτύλας με τον κύριο Μπούτια και τον Εθνικό Σταρ. Αυτός ο άνθρωπος, αντί να τον έχει ξεβράσει ένα σύστημα ολόκληρο, να μην το γουστάρει, να ντρέπεται να περπατήσει έξω, να γίνεται πολιτικός βάζοντας στο χέρι ένα κόμμα, θα μου πεις αρέσει, σου άρεσε το λαός, δεν παίζει κανένα ρόλο αν μου άρεσε ή όχι. Το λαός όμως ως κόμμα υπήρξε συγκυβερνών κόμμα στην χώρα μας. Και αυτό το κόμμα που υπήρξε συγκυβερνών κατέληξε στα χέρια του κυρίου Καμπούρη. Και μάλιστα πρέπει να πω ότι κάνα δύο φορές ψιλοδιακρίθηκε πολιτικά, γιατί ενώ θα περίμενες να μην βρίσκει ούτε την ψήφο του, έβγαλε κανένα δύο ξεχωρό περιφερειακούς συμβούλους. Τώρα τα υπόλοιπα για τα φράγκα, να με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά όταν ακούσω άλλος έχει 29 εταιρείες, αντιλαμβάνεσαι. Τι να συζητάμε ακριβώς. Γιατί άλλος 29 εταιρείες για να μην πληρώνει τα ασφαλιστικά. Αλλά την ίδια στιγμή, επειδή είστε και φαντάζομαι νοήμονες και πιο έξυπνοι από εμάς, μπορείτε εύκολα να καταλάβετε ποιος από εσάς θα έχει τη δυνατότητα να προσλάβει όχι ένα, αλλά δύο κορυφαίους δικηγόρους. Να μην έχεις δηλαδή ρε παιδάκι μου, να μην έχεις. Να έχεις ανάγκη να ζεις από επιδόματα, έτσι. Όπως μερικοί σαν τον Καμπούρη, καλή ώρα. Άρα την ίδια ώρα να έχει τη δυνατότητα, ξαναλέω, να προσλάβεις όχι ένα, αλλά δύο μουράτους, τηλεοπτικούς, προβεβλημένους, καλούς δικηγόρους αντικειμενικά.

0: Δύσκολα πράγματα ζητάς τώρα, αλλά θα κοιτάξω να το τρέξω. Αυτό που ζητάς για το 25% λέει ο Μητσοτάκης. Εντάξει, πρωθυπουργός είναι. Προφανέστατα έχει εξαιρετικά καλό team επικοινωνίας δίπλα του. Γνωστά πράγματα αυτά. Το 25% έχει ακροατές και εντός της Νέας Δημοκρατίας και τους απέναντι. Στα της Νέας Δημοκρατίας είναι σαφές το 25% είναι με το καλημέρα σας και εύκολα πολύ. Αλλά προς τους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας, αν μην τι άλλο, τι λέει? Ξεχάστε αυτά τα περί χαλαρής ψήφους και τα ρέστα. Δεν πάμε για δημοτικές εκλογές. Δεν έχει πρώτη Κυριακή, δεύτερη Κυριακή. Να σφίξουν οι υποποί. Ναι, ναι, αυτό που κατάλαβες. Αυτό το πολιτική υποποί να σφίξουν. Να σφίξουν οι υποποί για να μαζέψουμε, να σφίξουμε έναν ανά. Προφανέστατα το 25% είναι ένας πάρα πολύ χαμηλός πύχης για τη Νέα Δημοκρατία. Στις ευρωεκλογές που είχε προηγήσει μεγάλο θέμα για την απώλεια από το 41 στο 28, στο 28 είχε πέσει. Το 25 δηλαδή μα νοιάζει πάρα πολύ. Εκτός αν σκέφτεται κανένας ότι επειδή θα κατέβει ο Σαμαράς, αν κατέβει τελικώς, ότι θα κατέβει, μου φαίνεται εμένα τουλάχιστον, και θα με εκπλήξει, να το πω έτσι, να μην κατέβει. Όχι μόνο για τις δημόσιες παρεμβάσεις του, αλλά γιατί επειδή ρεπορτάζ κάνουμε και ξέρουμε, υπάρχουν άνθρωποι με τους οποίους έχουν υπάρξει συνομιλίες, τα έχουν βρει και πάει λέγοντας τα πράγματα. Να κατέβουν δηλαδή ως υποψήφιοι. Και έχει βεβαίως και τους απέναντι. Τους προκαλεί τον Αλέξη Τσίπρα και τον Νίκο Ανδρουλάκη, τον Νίκο Ανδρουλάκη και τον Αλέξη Τσίπρα, να βάλουν και οι ίδιοι σε κάποιο επίπεδο, όχι 25% δεν ξέρω, τον πύχη. Ξέρετε, είναι άλλα τα γενικόλογα, ας πούμε, ξέρετε, για αλλαγή του πολιτικού σκηνικού ή πρότομα μία ψήφο και πάει λέγοντας. Είναι μία πρόκληση, έτσι. Βάλτε τον πύχη κάπου. Λοιπόν, α, βάλουμε και εμείς ανατελεία, γιατί βλέπω ο Γιώργος Νικοκύρης. Χθες ήταν μια μέρα από αυτές που ξεχωρίζουμε μέσα στη χρονιά, δηλαδή το ελληνικό κλασικό, όπως λένε οι φίλοι του αθλητικού ρεπορτάζ. Βλέπουν το Μπαρτσελόνα Ρεάλ στο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και δικαίως. Γιώργος Νικοκύρης, καλώς τον, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλή εβδομάδα, Γιώργη.
1: Καλή εβδομάδα, το μάτς αυτό κυριάρχησε. Και πάντα κυριαρχεί όποτε παίζει ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός σε όλα τα αθλήματα. Θα σου πω, ειδικά στο ποδόσφαιρο, ο Ολυμπιακός ήταν ο νικητής με 1-0 με το γκολ του Ρέτσου το 34ο λεπτό. Ήταν πολύ καλύτερος από τον Παναθηναϊκό σε όλη τη διάρκεια του ντέρμπι. Χαρακτηριστική και η δήλωση του προπονητή του Παναθηναϊκού, του Νίστρουπ, ότι δίκαια κέρδισε ο Ολυμπιακός. Οι Ερυθρόλευκοι με αυτή τη νίκη μείωσαν στις 2 βαθμούς από την κορυφή τη διαφορά από τους πράσινους. Ξαναπήρανε πολύ μεγάλη σίγουρα ψυχολογία. Από την αρχή του αγώνα σε ένα κατάμεστο Καραϊσκάκη που ήταν και πολύ ωραίο ντυμένο εισαγωγικά με θύρες με μόνο άσπρα και άλλες θύρες μόνο κόκκινα να φοράνε οι οπαδοί του, πολύ οργανωμένα, ήταν πραγματικά πολύ ωραία η εικόνα και η ατμόσφαιρα συνολικά στο Γιώργιος Καραϊσκάκης. Εκμεταλλεύτηκε την δυναμική που είχε λοιπόν ο Ολυμπιακός και μπόρεσε απέναντι στον Παναθηναϊκό πιο εύκολα από ό,τι δείχνει το τελικό 1-0, και αυτό γιατί από το 66 αναγκάστηκε να παίρνει τον αποβολή του Σάλιακα με δεύτερη κίτρινη καρτά από τον Ισπανό διαιτητή, που στο δεύτερο ημίχρονο, η αλήθεια είναι ότι έκανε αρκετά λάθη στην διαιτησία του.
0: Ήθελα να σε ρωτήσω για αυτό, γιατί ξέρεις, πολλές φορές βλέπουμε με τα κόκκινα, τα πράσινα, γυαλιά, ξέρω εγώ και τα λοιπά. Ναι. Μου φάνηκε ότι όντως εκεί είχαμε ένα θέμα με τον διαιτητή. Όχι στην αποβολή, γιατί εντάξει, μπορεί να το αξιολογήσει έτσι, αλλά.
1: Ναι. Το ζητούμενο δεν είναι μια αποβολή, γιατί με το γράμμα του νόμου και οι 2 κάρτες που πήρε ο Σάλιακας ήταν σωστές. Μέσα σε 3 λεπτά όμως. Και όταν νωρίτερα, ούτε 10 λεπτά νωρίτερα, έχει χαριστεί σε παρόμοια φάση σε παίκτη του Παναθηναϊκού τον Αντίνο, που θα μπορούσε, κάλλιστα θα έπρεπε για την ακρίβεια, να είχε αποβληθεί με δεύτερη κίτρινη κάρτα, τότε αναρωτιέσαι γιατί μέσα σε 10 λεπτά ο ίδιος διαιτητής σε ίδιες φάσεις αποφασίζει διαφορετικά. Αφήνοντας έτσι τον
0: Άκουσα και εγώ και το άκουσα και εγώ, το άκουσα και όλος ο κόσμος, φαντάζομαι, γι' αυτό και Προφανώς σε αυτού του είδους το δεκάλεπτο αναφέρθηκε και ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, ο κ. Μαρινάκης, έτσι, δηλαδή ο ιδιοκτήτης.
1: Ναι, γιατί να πω ότι με το που τελείωσε το παιχνίδι δεν ήταν στο γήπεδο, αλλά με βιντεοκλήση μέσα από τον μέσω του αρχηγού του Ολυμπιακού, του Παναγιώτη Ρέτσου, μετέφερε σε όλη την ομάδα τα συγχαρητήρια, τα εξαιρετική δουλειά, τσακίσατε τον Παναθηναϊκό, τον διαιτητή όλους και... Συνεχίστε έτσι να πάμε μέχρι το τέλος σε Ελλάδα και Ευρώπη.
0: Ξέρεις, εγώ αν το σχολιάζω για ένα λόγο αυτό, Γιώργη, είναι γιατί θέλοντας, θεωρώ τον εαυτό μου άνθρωπο που επειδή μεγάλωσα στην Αστική Ακαδημία, ότι πάντα θα αγαπώ τον αθλητισμό και θα είμαι κομμάτι του.
1: Ναι.
0: Ξέρεις τι συμβαίνει. Περιμένεις να τελειώσει ένα παιχνίδι, να πεις όλα καλά και όλα ωραία. Όταν βλέπεις όμως πράγματα σαν και αυτό, είναι το μελανό σημείο, να το πω έτσι. Το μελανό σημείο το οποίο θα το ξαναβρούμε μπροστά μας τώρα, θα ξαναρχίσει να υπάρχει δυσπιστία που υπάρχει ούτως ή άλλως στους διαιτητές και πάει λέγοντας. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να υπάρχει παρέμβαση του διαιτητή.
1: Αυτή είναι η πραγματικότητα, μα γι' αυτό και φέρνουμε ξένους για να παίζουν τα μεγάλα μάτς, για να έχουμε υποτίθεται το κεφάλι μας ήσυχο και συγκεκριμένος διαιτητής. Θα είναι ο διαιτητής του Μπαρτσελόνα Ρεάλ σε λίγες μέρες. Έχει ήδη δηλαδή οριστεί να είναι ο διαιτητής του κορυφαίου παιχνιδιού, ενός εκ των κορυφαίων παιχνιδιών παγκοσμίως, έτσι, Μπαρτσελόνα Ρεάλ. Η βραδιά του χθες όμως δεν ήταν καλή. Εν πάση περιπτώσει, το καλό στην όλη υπόθεση είναι ότι τελικά δεν επηρέασε την ουσία του αγώνα και το αποτέλεσμα.
0: Το κρατώ, έτσι όπως το έπρεπε.
1: Ήταν καλύτερο, εν πάση περιπτώσει, ναι, κατάφερε και πήρε τη νίκη, παρότι στο τέλος αναγκάστηκε να παίξει με 10 παίχτες, χωρίς όμως να ζοριστεί ιδιαίτερα από τον Παναθηναϊκό, που προφανώς και από την πίεση που είχε να αποδείξει για τον Παναθηναϊκό, είχε ξεκινήσει με 5 στα 5, δεν μπόρεσε να σταθεί καν στο Καραϊσκάκι. Χθες ήταν η πρώτη ήττα του Παναθηναϊκού και βεβαίως μπαίνει και άλλο ενδιαφέρον πια στο παιχνίδι, γιατί και η ΑΕΚ που κέρδισε το Σάββατο πλησίασε και σήμερα από τις 6 παίζει ο ΠΑΟΚ με την Καλαμάτα κλείνοντας την αγωνιστή, και αν κερδίσει ο ΠΑΟΚ πιάνει τον Παναθηναϊκό στην πρώτη θέση.
0: Πες μου για δύο λόγια στο 1,5 λεπτό που έχουμε για το γήπεδο. Γιατί από ό,τι κατάλαβα, ξεκόλλησε το Καραϊσκάκι μετά από επικοινωνία. Πώς θα συνάντησε.
1: Είχαμε τη συνάντηση στο Μαξίμου τις προηγούμενες ημέρες ανάμεσα στους ανθρώπους του Ολυμπιακού και της κυβέρνησης. Παρουσία του Βαγγέλη Μαρινάκη και του Πρωθυπουργού. Όπου εκεί αναλύθηκε το πλάνο που έχει ο Ολυμπιακός για το νέο Καραϊσκάκι και ξεκαθάρισε η υπόθεση για να προχωρήσει. Ήδη υπάρχει άρθρο σε σχετικό νομοσχέδιο που κατατέθηκε στην Βουλή, το άρθρο 74, που αναφέρεται στην νομοθετική ρύθμιση που πρέπει να γίνει. Ουσιαστικά το ύψος του γηπέδου ήταν αυτό που είχε ζητήσει ο Ολυμπιακός, μια μικρή αλλαγή. Και θα γίνει αυτό. Νομίζω ότι είναι σε διαβούλευση πλέον το νομοσχέδιο. Εσύ τα ξέρεις καλύτερα αυτά από μένα. Και λογικά μέσα τον Νοέμβριο θα έχουμε και την τελική εξέλιξη, να περάσει το νομοσχέδιο και να μπούμε στην τελική ευθεία. Άλλωστε και ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο κυριακάτικο του briefing που κάνει να ασκόπησε τη βδομάδα, θα αναφέρθηκε σε αυτό και είπε ότι θα λυθούν όλα τα θέματα, θα προχωρήσει το νομοσχέδιο με στόχο το Μάιο του 27 να ξεκινήσουν τα έργα στο νέο Καραϊσκάκι. Αυτό ήταν άλλωστε και το αρχικό πλάνο των ανθρώπων του Ολυμπιακού. Έχει ανακοινωθεί από το καλοκαίρι, τον ίδιο τον Βαγγέλη Μαρινάκη, όλο το πλάνο για το νέο Καραϊσκάκι, που θα έχει 53-54.000, ένα υπερσύγχρονο γήπεδο από τα καλύτερα της Ευρώπης.
0: Το χρειάζεται η χώρα.
1: Από 2 χρόνια.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργη. Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά, Γιώργη.

Λοιπόν, και με αυτά και με αυτά που λέει, φτάσαμε στο τέλος των σημερινών αντικριστών που ήταν σε έκδοση solo. Μπορεί να είμαστε και αύριο, θα δούμε. Να πω ότι μεγάλες ευχαριστίες μας από καρδιάς για όλους όσους στείλατε τα σχόλιά σας εδώ και τα λοιπά. Ευχαριστούμε για το θέμα του Ολυμπιακού, παιδί, ήταν σχεδόν απαραίτητο, γιατί ξαναλέω, ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ήταν, δεν ήταν Ολυμπιακός Πανιόνιος. Σε πολύ λίγο φαντάζομαι ελαφρώς συντετηρημένος ο Παύλος Σίμας ως γνωστή Πανάθα. Πρώτα ο Θεός, καλά να μας τα λέμε εμείς αύριο το πρωί εδώ στις 8. Τώρα είναι ώρα για ειδήσεις με τη Μαρία Λιφάντα.

0: ώρα είναι 10. Mega News 104,6.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων στις 10 από το Mega News 104,6, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών σημειώνονται στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από κόμβο Φιλής έως κόμβο Κηφισίας, ενώ 15 λεπτών καθυστερήσεις σημειώνονται στην περιφερειακή Ημιτού από κόμβο Πλακεντίας ως κόμβο Κηφισίας. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται οι οδηγίες στην Αθηνών Κορίνθου στο ρεύμα προς Κόρινθο από Χαϊδάριος Καραμαγκά και στο ρεύμα προς Αθήνα από Κηφισό ως πλατεία Καραϊσκάκη. Στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από λεωφόρο Αθηνών έως Αχαρνών σημειώνονται καθυστερήσεις, καθώς και στο ρεύμα καθόδου στο ύψος της Μεταμόρφωσης. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα στην Κρήτη. 32χρονος επιχείρησε να διασχίσει κάθετα τον βόρειο οδικό άξονα Κρήτη στον Δήμο Κισάμου στα Χανιά, όταν παρασύρθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο με οδηγό έναν 47χρονο. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες ασφάλειας για την υπόθεση ανθρωποκτονίας μιας 89χρονης γυναίκας, η οποία εντοπίστηκε νεκρή τα ξημερώματα στην περιοχή των Αχαρνών. Το θύμα βρέθηκε μέσα στο σπίτι του φέροντας μόλοπες και αμοιχές στο πρόσωπο και το λαιμό, με τον ιατροδικαστή να προσδιορίζει το χρόνο θανάτου εχθές το απόγευμα. Τις αρχές ειδοποίησε ο ανιψιός της ηλικιωμένης. Για την υπόθεση έχει προσαχθεί και εξετάζεται ως βασικός ύποπτος ο 62χρονος γιος της. Στον αέρα φαίνεται να βρίσκεται η ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, την οποία ανακοίνωσε φνηδιαστικά ο Ντόναλντ Τραμπ. Παρά την ανάρτηση του Αμερικανού Προέδρου ότι η συμφωνία τίθεται σε άμεση ισχύ, το Κίεβο καταγγέλει ήδη νέα ρωσικά πλήγματα κατά ενεργειακών υποδομών. Οι τελευταίες ρωσικές επιθέσεις κόστησαν τη ζωή σε 6 ανθρώπους σε 2 ουκρανικές πόλεις. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι ενημερώθηκε για τη συμφωνία από το διαδίκτυο. Η Μόσχα τηρεί σιγή ηχθείως για τη συμφωνία, με διπλωματικές διαρροές να ξεκαθαρίζουν ότι δεν υπάρχει καμία δέσμευση χωρίς γραπτή και λεπτομερή συμφωνία. Την ίδια ώρα έντονες είναι οι αντιδράσεις τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών. Η πρόεδρος της Κομισιόν σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξέφρασε την αποδοκιμασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ανακοίνωσε την εκταμείευση 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων για στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία εντός της εβδομάδας. Στην Ουάσιγκτον, 6 γερουσιαστές από το Ρεπουμπλικανικό και Δημοκρατικό Κόμμα ζητούν με κοινή επιστολή τους την άμεση ανάκληση της συμφωνίας, χαρακτηρίζοντας αδικαιολόγητη την οικονομική στήριξη της Μόσχας. Σύσταση στους Έλληνες πολίτες να αποφεύγουν τα ταξίδια στη Σαουδική Αραβία απευθύνει το Υπουργείο Εξωτερικών. Η σύσταση έρχεται μετά τις επιθέσεις των Χούθη της Ιεμένης το Σαββατοκύριακο εναντίον του Διεθνούς Αεροδρομίου του Ριάντ. Προφυλακιστέ κρίθηκαν μετά τη μαραθώνια απολογία τους ο πρόεδρος του Λάος Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του για την υπόθεση απάτης σε βάρος του ΙΕΦΚΑ. Η ζημία για τον οργανισμό ανέρχεται στο 1,5 εκατομμύριο ευρώ, ενώ για το δημόσιο υπολογίζεται περίπου στα 5 εκατομμύρια. Εκτός από τον Φίλιππο Καμπούρη και τη σύζυγό του, προφυλακίστηκαν ακόμη 3 κατηγορούμενοι που φέρονται ως μέλη του κυκλώματος. Οι υπόλοιποι 5 κατηγορούμενοι, μετά τις απολογίες τους, με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα, αφέθηκαν ελεύθεροι υπό όρους. Στις 11 το πρωί παρουσιάζεται το νέο πλαίσιο ρυθμίσεων για την πρόσβαση των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τους Υπουργούς Επικρατείας, Υγείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης εν ώψη της κατάθεσης του σχετικού νομοσχεδίου στη Βουλή. Υπενθυμίζεται ότι από την 1η Ιανουαρίου του 2027 εισάγεται το κατώτατο όριο των 15 ετών για την πρόσβαση των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Για έξαρση του κορονοϊού και των ιώσεων, έκανε λόγο μιλώντας στο σταθμό μας η πρόεδρος του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου Ματίνα Παγώνη, επισημένοντας πως μετά τις 15 Οκτωβρίου θα ξεκινήσουν οι εμβολιασμοί. Προτεραιότητα θα δοθεί στις ομάδες υψηλού κινδύνου και στις ηλικίες άνω των 65 με υποκείμενα νοσήματα, προκειμένου να αποφευθούν τα περσινά στατιστικά με τις αυξημένες νοσηλίες στα νοσοκομεία λόγω πνευμονιών και άλλων λοιμόξεων. Σε πλήρη εφαρμογή τίθεται από σήμερα η ψηφιακή κάρτα εργασίας σε νέους κλάδους της οικονομίας, με τη δεύτερη φάση επέκτασης να έχει προγραμματιστεί για τις 16 Νοεμβρίου. Με την επέκταση του μέτρου εντάσσονται συνολικά 500.000 επιπλέον εργαζόμενοι, ανεβάζοντας τον αριθμό όσων καλύπτονται από την ψηφιακή κάρτα εργασίας σε περίπου 2,5 εκατομμύρια.
0: Αθλητικές ειδήσεις.
1: Μεγάλος νικητής του ντέρμπι στο Καραϊσκάκι, ο Ολυμπιακός, επικρατώντας 1-0 του Παναθηναϊκού στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της Super League, με γκολ του κορυφαίου Ρέτσου στο 34ο λεπτό. Οι Ερυθρόλευκοι έπαιξαν με 10 παίκτες από το 66ο λεπτό μετά από αποβολή του Σάλιακα. Εξαιρετική δουλειά ήταν το μήνυμα του Βαγγέλη Μαρινάκη στην ομάδα. Στους υπόλοιπους θεσινούς αγώνες σημειώθηκαν τα αποτελέσματα: Άρης Βόλος 3-2, Κηφισιά Πανετολικός 2-0 και Ηρακλής Λεβαδιακός 2-0. Το πρόγραμμα της αγωνιστικής κλείνει σήμερα στις 6 με τον ΠΑΟΚ να υποδέχεται την Καλαμάτα. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
2: Σήμερα Δευτέρα στην Αττική θα έχουμε διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες νεφώσεις, οι οποίες κατά τόπους θα αυξηθούν και κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 βαθμούς, ενώ η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα βελτιωθεί σταδιακά από τις πρωινές ώρες, με νεφώσεις κατά περιόδους αυξημένες και διαστήματα ηλιοφάνειας. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 23 βαθμούς, ενώ η άνεμη θα πνέουν βορειοδυτικά 3 με 4 και τοπικά 5 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα, βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές θα εκδηλωθούν κυρίως στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, καθώς και κατά διαστήματα στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Στις υπόλοιπες περιοχές, ο καιρός θα είναι άστατος με διαστήματα ηλιοφάνειας και κατά περιόδους τοπικές βροχές ή μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο και το νοτιοδυτικό Αιγαίο, δυτική-βορειοδυτική 4 με 6 μποφόρ και στο υπόλοιπο Αιγαίο μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 22 με 25 και τοπικά 26 βαθμούς Κελσίου.
0: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Για την κίνηση στους δρόμους μας ενημερώνει η Κατερίνα Μπούκα.
3: Καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών σημειώνονται στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από κόμβο Φιλίσεως κόμβο Κηφισίας, καθώς και 15 λεπτές καθυστερήσεις στις εξόδους Γιαλαμία και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Χαμηλές ταχύτητες και στην Αθηνών Κορίνθου, στο ρεύμα προς Κόρινθο από Χαϊδάριος Λίμνη Κουμουνδούρου και στο ρεύμα προς Αθήνα από Κηφισό έως πλατεία Καραϊσκάκη. Επιπλέον στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από τη λεωφόρο Αθηνών έως την Αχαρνών και στο ρεύμα καθόδου στο ύψος της Μεταμόρφωσης, Αλεξάνδρα και Κηφισίας ανατμήματα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, στην άνοδο της Συγκρού αλλά και στους δρόμους γύρω από την πλατεία Συντάγματος.
1: Πολλές οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες στα νέα.gr και το βήμα.gr. Τίτλοι ειδήσεων στις 10.30. Ακολουθεί ο Παύλος Τσίμας.
0: Μέγα News 104,6.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
8: Σε σουάρ για δολοφόνους.
9: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει πιο δολοφονική από ποτέ.
8: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
9: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλώρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νίκο Ρέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
8: Σε σουάρ για δολοφόνους.
9: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
8: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε τον δολοφόνο. Προπόληση more.com.
10: Διαβαστέ στα νέα της Δευτέρας. Προσλήψεις στο δημόσιο. Οι διαδικασίες είναι μεν χρονοβόρες, αλλά όλο και περισσότεροι επιτυχώντες στους διαγωνισμούς αρνούνται τον διορισμό τους. Τι συμβαίνει αν τα όρια του ακινήτου σας που είναι δηλωμένα στο κτηματολόγιο είναι λάθος? Οδηγός με ερωτήσεις και απαντήσεις. Διπλή υπονόμευση της Ουκρανίας από τον Τραμπ μετά τη συμφωνία με τον Πούτιν. Πώς θα αντιδράσει η Σαουδική Αραβία μετά την επίθεση των Χούθη στο αεροδρόμιο του Ριάντ? Επικίνδυνη κλιμάκωση με 12 νεκρούς. Και πολυσέλιδη ομάδα. Όλα μόνο στα νέα της Δευτέρας.
11: Θέλεις να οδηγήσεις ένα κορυφαίο 4x4 ή ένα ηλεκτρικό SUV? Ή μήπως ένα off-road αυτοκίνητο φτιαγμένο για τη φύση? Όχι αλλά η Vitara, το νέο αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο της Suzuki, τα συνδυάζει όλα. Από 19 έως 24 Οκτωβρίου σε περιμένει στο επίσημο δίκτυο Suzuki στην Αθήνα για την απόλυτη ηλεκτρική οδηγική εμπειρία με δώρα και εκπλήξεις. Θα το χάσεις ή θα ζήσεις την εμπειρία. Η Vitara Electric Days. Electric Gone Wild.
12: Τα ζαχαροπλαστεία Κοσμικών 65 χρόνια τώρα σας γλυκαίνουν με το ασυναγόνιστο γαλακτομπούρεκο, το καταΐφι κρέμα, το προφιτερόλ και όλα τα παραδοσιακά γλυκίσματά τους. Ζαχαροπλαστεία Κοσμικών. Καλό φθινόπωρο και καλό χειμώνα.

Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα και ο μήνας έχει 12 Οκτωβρίου του 2026. Είμαστε γενικώς σε κατάσταση Jesus Christ που λένε και οι νεότεροι. Αλλά το τραγούδι της αρχής για το ημερολόγιο σήμερα έχει σχέση και με το ημερολόγιο. Δηλαδή, σαν σήμερα, για πρώτη φορά, ανέβηκε σε ένα θέατρο στο Broadway αυτή η παράσταση που έγραψε ιστορία, το Jesus Christ Superstar. Ήταν 1971, παίχτηκε για μερικές χιλιάδες παραστάσεις στο Broadway και στο Λονδίνο και σε διάφορες εκδοχές αλλού. Jesus Christ. Λοιπόν, 1944, σαν σήμερα, η απελευθέρωση της Αθήνας έγινε με έναν τρόπο σχεδόν ανεπαίσθητο, δηλαδή πολύ απλά. Γύρω στις 9 και 4 το πρωί, ένας Γερμανός στρατιώτης μόνος του ανέβηκε στην Ακρόπολη, έκανε υποστολή της χιτλερικής σημαίας, την πήρε παραμάσκαλα, έφυγε, αυτό ήταν. Και έπειτα ξεκίνησε μια τρελή γιορτή. Δεν υπήρχε άνθρωπος που έμεινε στο σπίτι, όλη η Αθήνα βγήκε έξω, πανηγύριζε και το πανηγύρι γιορτή κράτησε κάμποσες μέρες. Για την ακρίβεια 53 ημέρες, όλες και όλες. Η γιορτή της ελευθερίας κράτησε 53 ημέρες. 3 Δεκεμβρίου ξεκίνησε ο εμφύλιος, τα Δεκεμβριανά. Η Ερυφαλδαμή ρυθμίζει τον ήχο, η Πέρσα Μπόλια φροντίζει τα πάντα, η Κατερίνα Τσουκαλά θα απαντήσει στο 21-10-16-10-46. Έτσι το λέω υπάρχει κι άλλος τρόπος να το πει κανείς. Μπορείτε επίσης να στέλνετε μηνύματα στο studio at meganews1046.gr ή στο 6981, όχι, να το πω σωστά, 698-1041-1046. Εκεί στέλνετε μηνύματα, Viber, WhatsApp, ό,τι θέλετε. Πριν αρχίσω να ξεφυλίζω το ημερολόγιο, πρώτη σημείωση, ένας αποχαιρετισμός σε έναν σπουδαίο άνθρωπο και φίλο, τον Διονύση Χαριτόπουλο. Πολύ τον συμπαθούσα, τον αγαπούσα στην πραγματικότητα. Ήταν Ολυμπιακός βέβαια, αλλά του το συγχωρούσα γιατί ήταν Πειραιώτης. Έχω καλά νέα σήμερα και κακά νέα. Δεν ξέρω από πού να αρχίσω. Και να σας πω, θα αρχίσω από ένα που δεν ξέρω αν θα το πάρετε για καλό νέο ή για κακό νέο. Το νέο πάντως είναι ότι ενδεχομένως αποχαιρετούμε την Kimberly Guilfoyle. Ήρθε με πάταγο στην Αμερικανική Πρεσβεία στην Ελλάδα. Θα φύγει μάλλον σιωπηλά, αν φύγει, για να επιβεβαιωθούν δηλαδή οι πληροφορίες. Τι έχουμε? Έχουμε μία ακόμη ανταπόκριση από το Associated Press που λέει ότι ο Ρούμπιο είναι έξαλλος, ο Τραμπ το σκέφτεται και οι δύο μαζί συνεννοούνται να την απολύσουν από τη θέση της. Είχε προηγηθεί μια μικρή φράση του Τραμπ όταν τον ρώτησαν για την Kimberly και όσα γράφτηκαν για αυτήν. Είπε κρίμα και ήταν συμπαθητική. Τι είχε προηγηθεί, τα θυμάστε ίσως, 4 αλλεπάλληλα χτυπήματα από την εφημερίδα Wall Street Journal και τους Financial Times. Υπάρχει και ένα ακόμη, ένα καινούριο, σημερινό δημοσίευμα στην Wall Street Journal, σύμφωνα με την οποία η Kimberly πήγε στο Davos πέρσι τον Ιανουάριο, ξέρετε, σε αυτή την πολύ συζητημένη παγκόσμια οικονομική συνδιάσκεψη. Πήγε με ιδιωτική πτήση, με το τζετ ενός Έλληνα πλουσίου και εκεί ανακάλυψε ότι την είχαν αφήσει έξω από ένα επίσημο δείπνο. Έκανε φασαρία, έκανε χαμό και οι παριστάμενοι την άκουσαν έκθαμβη να λέει και κάποιος την ηχογράφησε, λέει κιόλας, και το άκουσαν οι δημοσιογράφοι της εφημερίδας, ότι ξέρετε ποια είμαι εγώ που θα με αφήσετε έξω, εμένα εγώ μπορώ να σας εξαφανίσω ή μπορώ να σας κάνω πλούσιους, γιατί ο τάδε και ο τάδε Έλληνας εφοπλιστής και Έλληνας μεγιστάνας πίνει νερό στο όνομά μου και μου δίνει το αεροπλάνο του να πηγαίνω βόλτες και μου πληρώνει τα ξενοδοχεία μου όταν κάνω πολυτελή ταξίδια στο εξωτερικό. Όλα αυτά δημοσιεύονται σήμερα στη Wall Street Journal. Τα πράγματα γίνονται λίγο χειρότερα. Ακούτε το ημερολόγιο της 12ης Οκτωβρίου. Ξεκινήσαμε με ένα άσμα που ακούστηκε για πρώτη φορά σαν σήμερα. Πρώτο ανέβασμα του Jesus Christ Superstar στο Broadway, στο Manhattan, το 1971.
Και το επόμενο τραγούδι ακούστηκε πρώτη φορά σαν σήμερα. Είναι η τελευταία επιτυχία του και ίσως η μεγαλύτερη του. Μια από τις μεγαλύτερες πάντως. Ο Τζορτζ Χάρισον έγραψε ένα τραγουδάκι που δεν το περίμενε και να κάνει μεγάλο σουξέ. Got my mind set on you. Τεράστια επιτυχία. I got my mind set on you. I got my mind set on you. Τι συζητάει η μικρή μας πόλη? Την Κίμπερλι τη συζητάει, γιατί σηκώνει κουτσομπολιό όλη αυτή η ιστορία. Συζητάει επίσης λίγο στα πιο πολιτικά τον απόϊχο αυτής της μικρής φράσης που είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο τελευταίο λεπτό μιας συνέντευξης που κράτησε 60 λεπτά την Παρασκευή το πρωί στον Άρη Πορτοσάλτε, στο Sky. Εκείνη που είπε ότι, απαντώντας στο ερώτημα ότι υπάρχει ένα σενάριο αλλαγής εν κινήσει, ότι αν δεν πάτε καλά στις πρώτες εκλογές να σας αλλάξουν και στις δεύτερες εκλογές να πάει η Νέα Δημοκρατία με άλλο αρχηγό. Αυτά τα σενάρια μέχρι τώρα ο Μητσοτάκης όποτε τα άκουγε έλεγε αηδίες τι είναι αυτά. Αυτά είναι πολιτική κουζίνα που δεν αξίζει ούτε καν να την μυρίσει κανείς. Αυτή τη φορά όμως απάντησε και είπε, αν πάρω 25% εντάξει, θα έχουν δίκιο να τα λένε. Και έτσι ξεκίνησε ένας μεγάλος θόρυβος εκεί στην πιάτσα που πολιτικολογεί. Γιατί το είπε αυτό ο Μητσοτάκης? Γιατί έβαλε αυτό το πύχη ότι με 25% φεύγει? Τώρα, το 25% δεν είναι εντελώς αυθαίρετο, γιατί προκύπτει από τον εκλογικό νόμο. Δηλαδή, για να πάρει το πρώτο κόμμα μπόνους πρέπει να περάσει το 25%. Αυτό ξέρετε τι σημαίνει πρακτικά? Ότι αν πάρει 24,9 θα βγάλει 70-72 βουλευτές το πολύ. Αν πάρει 25,1 θα βγάλει 92. Αλλά καλά το εκλογικός νόμος. Γιατί να αποδεχθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης το 25% ως όριο που αν δεν το πιάσει πρέπει να φύγει? Υπάρχουν διάφορες εξηγήσεις. Μια εξήγηση είναι ότι θέλει να χαμηλώσει

0: πάσει την αίσθηση της χαλαρότητας των πρώτων εκλογών, να πει προσέξτε γιατί αν πάρω λιγότερο από 25% φεύγω. Και υπάρχει μια τρίτη εξήγηση, ότι γενικώς οι επικοινωνιολόγοι του, ο κύριος Γκρίνμπεργκ και οι υπόλοιποι, του έχουν μετρήσει και του λένε ότι όλες οι δηλώσεις που έχει κάνει ως τώρα περί εκλογών, η τρίτη θητεία, το εγώ ή χάος και όλα αυτά, ακούγονται ως υπερβολικά αλλά ζωνικά από το εκλογικό σώμα, και το εκλογικό σώμα αντιδρά άσχημα. Οπότε είναι μια καινούργια επικοινωνιακή στρατηγική σεμνότητας, ότι ναι, κρίνομαι και εγώ, αν πάρω λιγότερο από 25% θα φύγω. Θα δοκιμαστεί και αυτό, θα μετρηθεί και μπορεί αυτή να είναι η στρατηγική από εδώ και πέρα. Λοιπόν, το μεγάλο θέμα της ημέρας βέβαια είναι αυτό που ξαφνικά ανακοινώθηκε από τον πρόεδρο Τραμπ. Πριν τρεις εβδομάδες ο Τραμπ είχε υπογράψει τον πιο αυστηρό νόμο για κυρώσεις κατά της Ρωσίας. Οι εξαγωγές, οι πωλήσεις ντίζελ, πετρελαίου, ενέργειας γενικώς από τη Ρωσία προς τη Δύση, προς τις φιλικές, προς την Αμερική χώρες και την ίδια την Αμερική εννοείται, απαγορευόταν αυστηρά και όποια χώρα συλλαμβανόταν να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο θα υφίστατο αυστηρή τιμωρία με δασμούς. Αυτός ήταν ο νόμος πριν 20 μέρες. 20 μέρες αργότερα, τούμπα 180 μοίρων, η Ρωσία δικαιούται να πουλήσει δεκάδες, χιλιάδες τόνους ντίζελ στην αμερικανική αγορά προπάντων και στις υπόλοιπες αγορές του κόσμου. Το γιατί το κάνει είναι εύκολο να το εξηγήσει κανείς. Το τι πολιτικές συνέπειες έχει αυτό που κάνει για τη Ρωσία, για τον πόλεμο στην Ουκρανία, για την Ευρώπη είναι επίσης εύκολο να το εξηγήσει κανείς. Το ερώτημα που πολλοί έθεσαν από την πρώτη στιγμή, έστω αναγνωρίσει κανείς τις πολιτικές και ηθικές, αν θέλετε, επιπτώσεις της απόφασης, τουλάχιστον θα ρίξει τις τιμές του ντίζελ? Θα το ρωτήσω έναν ειδικό, τον κύριο Μιχάλη Μαθιουλάκη, που είναι ακαδημικός διευθυντής του Ελληνικού Energy Forum. Καλημέρα κύριε Μαθιουλάκη.
1: Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα.
0: Το γιατί το κάνει, δηλαδή τα πολιτικά κίνητρα τα καταλαβαίνουμε όλοι, αλλά δεν είναι της παρούσης νομίζω. Μου έκανε εντύπωση ότι πολλοί συνάδελφοί σας που ασχολούνται δηλαδή με τα ενεργειακά διατύπωσαν την εκτίμηση ότι δεν θα ρίξει τις τιμές έτσι κι αλλιώς. Πρώτον, διότι τις τιμές τις ανεβάζει ο πόλεμος στο Ιράν και ο πόλεμος στο Ιράν γίνεται χειρότερος με τις εξελίξεις που είχαμε, τις επιθέσεις των Χούθη στη Σαουδική Αραβία. Και δεύτερον, ότι αυτό που θα γίνει θα είναι απλώς η Ρωσία να πουλάει το πετρέλαιό της όχι στους άλλους πελάτες της, αλλά στη Δύση και στην Αμερική που μπορεί να τα πληρώσουν και ακριβότερα, αλλά οι τιμές δεν θα πέσουν. Τι λέτε?
1: Κοιτάξτε, καταρχήν οι τιμές στα διελισμένα προϊόντα, γιατί αυτή η συμφωνία αφορούσε στο ντίζελ, τα διελισμένα προϊόντα, οι τιμές δεν έχουν κρατηθεί τόσο ψηλά κυρίως λόγω του Ιράν. Έχουν τόσο ψηλά γιατί η παγκόσμια αγορά διελισμένων προϊόντων κινείται εντελώς διαφορετικά από την αγορά του αργού πετρελαίου. Και υπήρχε πρόβλημα γιατί και στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη, που είναι οι δύο μεγάλες αγορές που τραβάνε μεγάλο κομμάτι της ζήτησης, τα τελευταία χρόνια υπήρχε μια αποπένδυση στα δηληστήρια, με αποτέλεσμα να μην έχουμε δικά μας δηληστήρια τόσο πολλά τεστών στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ, και άρα ήμασταν υπερβολικά εξαρτημένοι από εξαγωγές που ερχόταν κυρίως από τον Περσικό και από την Ινδία. Και μας επηρεάζει πολύ περισσότερο αυτή η κατάσταση. Ένα λοιπόν το κρατούμενο είναι αυτό. Αν δεν είχαμε αυτή την ιδιαιτερότητα της αγοράς των διελισμένων προϊόντων, αυτή τη στιγμή θα βλέπαμε τιμές της Αγγλίας, ας πούμε, 10-15% πιο χαμηλά.
0: Α, ναι.
1: Από αυτά που έχουμε αυτή τη στιγμή.
0: Μάλιστα. Και αυτό λέτε ανεξαρτήτως από το ρωσικό ντίζελ και την ενδεχόμενη απελευθέρωσή του.
1: Θα είχαμε. Ναι, γιατί δεν έχουμε τα εργοστάσια να διελίζουμε πετρέλαιο όπως είχαμε πριν 10 και 15 χρόνια.
0: Μάλιστα.
1: Με αποτέλεσμα να είμαστε πολύ πιο εξαρτημένοι από τα διελισμένα προϊόντα που βγαίνουν από τη Μέση Ανατολή, που εκεί υπάρχει πρόβλημα. Και κατά τα άλλα, η παγκόσμια αγορά αργού είναι πιο ισορροπημένη. Οι ΗΠΑ έχουν δυνατές δικές τους εξαγωγές και ντίζελ βέβαια εξάγουν, αλλά όχι τα ίδια.
0: Ναι.
1: Δεν έχουν την ίδια κυριαρχία όπως τα υπόλοιπα. Από εκεί πέρα, η αλήθεια είναι το ότι τα νούμερα είναι ελάχιστα. Δηλαδή, αυτή η συμφωνία, προφανώς όλοι καταλαβαίνουμε ότι ανακοινώθηκε από τον Αμερικανό πρόεδρο και θέλοντας τις στοχεύσεις της πολιτικής που έχει, αλλά τα νούμερα είναι πολύ μικρά. Δηλαδή, συνολικά μιλάμε για 35 εκατομμύρια βαρελιά, συνολικά, τα οποία θα αν μπορέσει η Ρωσία κάποια να τα βγάλει, γιατί υπάρχει μια συμβολία κατά πόσο έχουν τη δυνατότητα να βγάλουν

0: παραπάνω, αλλά έστω ότι μπορεί να τα βγάλει 35 εκατομμύρια βαρέλια το σύνολο, γιατί ανακοινώθηκαν και περίπου 5 εκατομμύρια τόνες. Τα 35 εκατομμύρια βαρέλια είναι, σκεφτείτε το ότι 30 εκατομμύρια βαρέλια τη μέρα είναι η παγκόσμια κατανάλωση. Τη μέρα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή,
1: την ημέρα.
0: Ακόμα και αν σιγά. Δηλαδή, ακόμα και αν σιγά σιγά η Ρωσία καταφέρει να τα βγάλει αυτά στην αγορά και να τα αφήσει στο μέσο πολιτείε, δεν καλύπτουν ούτε μια μέρα ζήτηση. Δηλαδή, η συνολική ζήτηση και των ΗΠΑ, αλλά και παγκοσμίω, ούτε σταγόνα στον ωκεανό.
1: Άρα λέτε ότι και να εφαρμοστεί αυτή η συμφωνία Τραμπ-Πούτιν θα έχει σίγουρα πολιτικές επιπτώσεις πολύ σοβαρές, αλλά στην τιμή του προϊόντος που οικονομικές επιπτώσεις δεν βλέπετε να έχει μεγάλες.
0: Τίποτα. Αν θέλω να το δω θετικά, θέλοντας κανείς άντα να ψάξει να βρει κάτι θετικό, είναι από την ανάποδη, ότι βλέποντας κανείς στις Ηνωμένες Πολιτείες να αλλάζουν, να παίρνουν τούμπα, όπως πολύ καλά είπατε, μέσα σε λίγες μέρες όλους, πολιτικές, μπορεί να πει ότι οποιοδήποτε καιρό ξαναμπούν μετά από λίγο καιρό δεν θα έχουν καμία σημασία. Οπότε πιο άνετα συνεχίσουν όλοι να κάνουν τις παράνομες συναλλαγές τους με τη Ρωσία όπως τις κάνανε και τόσο καιρό δηλαδή.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε αυτό ίσως να βοηθήσει, ξέρω εγώ, για τις συναλλαγές. Αλλά είναι τραβηγμένο. Δεν έχει κάτι. Τα νούμερα είναι πολύ μικρά.
1: Καταλαβαίνω. Μάλιστα. Συνεπώς, βλέπετε ποιο μπορεί να είναι το κίνητρο πέρα από τις. Μάλλον. Αν η στόχευση είναι εσωτερική πολιτική στις Ηνωμένες Πολιτείες, επειδή έχει εκλογές σε τρεις εβδομάδες και τα νούμερα δεν είναι καλά και προσπαθεί να δημιουργήσει ένα πιο αισιόδοξο κλίμα, πώς μπορεί να υποστηριχθεί αυτό το κλίμα αν στις επόμενες τρεις εβδομάδες δεν έχουμε καμιά αλλαγή στην τιμή του ντίζελ?
0: Κοιτάξτε, από αυτή την κίνηση προφανώς δεν πρόκειται να έχει καλά αποτέλεσμα. Βέβαια, θα είναι ούτε πρώτη ή τελευταία φορά που θα ακούμε ανακοινώσεις βαρύγδουπες από τον Αμερικανό Πρόεδρο, οι οποίες τελικά δεν έχουν αποτέλεσμα. Από εκεί πέρα. Υπάρχουν και άλλα πράγματα τα οποία τρέχουν στην αγορά. Είναι λίγο γενικά, αλλά ίσως αυτά να βοηθήσουν περισσότερο. Η Κίνα, τώρα πιστεύω ότι θα δούμε μέχρι τέλος Οκτωβρίου από την πλευρά της να αποδεσμεύει και να αρχίζει εξαγωγές από διηγημένα προϊόντα. Αυτοί κάνουν ένα σταματήσει μέσα στο Σεπτέμβριο για τους δικούς τους λόγους. Έχουν όμως τεράστια αποθέματα και αργού πετρελαίου και διηλυσμένου, όπως και LNG και φυσικό αέριο τέλος πάντων. Αλλά ειδικά στα προϊόντα διήλυσης έχουν μαζέψει τεράστιες ποσότητες μαζί με αργό. Και οι ενδείξεις είναι ότι θα αρχίσουν και αυτοί να εξάγουν, να εκμεταλλευτούν τις τιμές. Το έχουν για αρμπιτράζ. Γι' αυτό πράγμα να εκμεταλλεύονται δηλαδή τη διαφορά στις τιμές. Και φαίνεται ότι θα αρχίσουν να ρίχνουν πετρέλαιο στην αγορά, διλυσμένο από το τέλος του μήνα. Από εκεί πέρα, τώρα δέστε, με το Ιράν πρέπει να δούμε τι γίνεται. Εμένα η άποψή μου είναι ότι αυτή η έξαρση που βλέπουμε τις τελευταίες μέρες στο Ιράν και με τους Χούθη είναι γιατί εγώ το μεταφράζω ότι αυτοί ετοιμάζονται να κάτσουν στο τραπέζι διαπραγματεύσεων.
1: Nice.
0: Γιατί πρέπει να ξέρουμε ότι από το Σεπτέμβριο το πετρέλαιο το οποίο ρέει από τη Μέση Ανατολή έχει φτάσει σχεδόν στα επίπεδα τα προκρίσεις. Δηλαδή έχουν βρει όλες οι χώρες τον τρόπο τους και βγάζουν πετρέλαιο. Σημαίνει ότι μένει χωρίς επιχειρήματα αυτή τη στιγμή, χωρίς εργαλεία.
1: Η ιρανική πλευρά μας. Άρα λέτε ότι αυτές οι επιθέσεις στη Σαουδική Αραβία των Χούθη είναι απλώς αυτό, ότι προσπαθείς να μεγιστοποιήσεις το πρόβλημα με όποιο τρόπο μπορείς λίγο πριν κάτσεις στο τραπέζι να το λύσεις.
0: Βέβαια, αυτό είναι μια δική μου ανάγνωση κατάσταση, αλλά κάπως έτσι το βλέπω. Ένα τρίτο που πρέπει να το δούμε και να το έχουμε υπόψη μας για το χειμώνα είναι το φαινόμενο του Super El Niño, το οποίο μετά από 3-4 χρόνια φέτος έχει αναγνωριστεί ότι θα μας ξαναέρθει. Το οποίο ουσιαστικά δημιουργεί μια σειρά από προβλήματα στον ειρηνικό, γιατί από εκεί ξεκινάει. Αλλά αυτό που φέρνει σαν αποτέλεσμα είναι ότι φέρνει πιο ήπιες θερμοκρασίες σε όλο το βόρειο ημισφαίριο. Και φαίνεται ότι θα είναι το πιο έντονο των τελευταίων.
1: Μάλιστα.
0: Αρκετών δεκαετιών. Και αυτό μπορεί να φέρει ένα πιο ήπιο χειμώνα στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Ευρώπη. Οπότε να μειωθεί η ζήτηση και από εκεί να έχουμε μια εξισορρόπηση, ας πούμε.
1: Μάλιστα. Ενδιαφέρον. Και οι τρεις παρατηρήσεις σας είναι ενδιαφέρουσες. Τώρα, μια κουβέντα. Εδώ, τη δική μας αγορά εσωτερικά, πώς τη βλέπετε? Γιατί υποτίθεται ότι πλησιάζουμε στην ημέρα που θα ανακοινωθούν τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης και ταυτόχρονα όσοι χρησιμοποιούν το αυτοκίνητό τους αγωνιούν κάθε φορά που πλησιάζουν βενζινάδικο για να δουν την τιμή που θα διαβάσουν στην τιμή της αμόλυβδης ή του ντίζελ. Υπάρχει πρόβλεψη?
0: Δεν μπορώ να ξέρω τι θα κάνει η κυβέρνηση και πόσο θα βρει να στηρίξει. Σίγουρα πρέπει κάτι να γίνει. Βέβαια, είναι άστοχο να γίνονται οριζόντιες, να γίνεται μια οριζόντια παρέμβαση που θα βοηθήσει όλους το ίδιο. Θα πρέπει να είναι πιο στοχευμένα για τις πιο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Δεν ξέρω πώς θα μπορούσε να κάνει αυτό η κυβέρνηση. Τώρα, αν θα βρει έναν τρόπο και θα έχει το πετρέλαιο να ξεκινήσει πιο χαμηλά με κάποιο είδους επίδοτηση, οκ. Θεωρώ ότι τα δηληστήρια αναγκαστικά και προκειμένου να γλιτώσουν κάποια έκτακτη φορολόγηση θα μπουν στη διαδικασία επίσης να στηρίξουν με χαμηλότερες τιμές. Από εκεί πέρα είναι προφανώς υπερορισμένα. Τα ελληνικά δηληστήρια, το έχουμε πει άλλες φορές, εξάγουν αυτή τη στιγμή το 70% της παραγωγής τους. Που σημαίνει ότι παίρνουν τα έσοδά τους από άλλες αγορές εκτός της Ελλάδας. Και βεβαίως όταν έχεις τα έσοδά σου από αλλού, οι τιμές προσδιορίζονται από την αγορά στην οποία
1: πουλάς.
0: Εξάγουν. Που ναι. Στην προκειμένη περίπτωση είναι η Μεσόγειος και τα Βαλκάνια.
1: Ναι. Κύριε Μαθηλάκη, αυτό που λέτε τώρα είναι μεν γνωστό, αλλά το αγνοούμε συνήθως στη δημόσια συζήτηση ότι τα ελληνικά δηληστήρια έχουν πολύ μεγάλα κέρδη. Ακριβώς επειδή το 70% το πουλάνε αλλού, δεν το πουλάνε στην Ελλάδα. Και αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Ναι, κάτι που δεν γνωρίζουμε επίσης. Κοιτάξτε, δεν είναι εύκολο να πει κανείς. Έχουμε πολύ συχνά λέμε ότι βγάζουν πολλά κέρδη να τους τα πάρουν. Αλλά δεν τα βγάζουν πάνω στους Έλληνες καταναλωτές, πρώτον. Που σημαίνει ότι έρχονται έσοδα για το κράτος από τη φορολόγηση αυτών των κερδών, τα οποία έρχονται εκτός Ελλάδας. Και να μην ξεχνάμε ότι αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο εξαγωγικό προϊόν της Ελλάδας δεν είναι ούτε τα αγροτικά προϊόντα, ούτε το ελαιόλαδο, ούτε οτιδήποτε προϊόντα. Είναι τα προϊόντα τήλησης. Τα προϊόντα τήλησης είναι το μεγαλύτερο εξαγωγικό προϊόν. Δεν το χτυπάς. Δεν το χτυπάς τις μεγαλύτερες εξαγωγές. Θέλει λίγο προσοχή. Πιστεύω τα δηληστήρια.
1: Ναι, το πρόβλημα είναι το πρόβλημα, απλώς η λύση του είναι λίγο πιο σύνθετη από ό,τι συνήθως στην κουβέντα κάνουμε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μαθηλάκη. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα και πάμε για ειδήσεις. Η Μαρία είναι στο στούντιο.
2: Mega News 104,6.
3: Καθημερινά 11 με 12 το πρωί, Ιορδάνης Χασαπόπουλος, Ανθή Βούλγαρη.
2: Και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.
4: Τίτλοι ειδήσεων στις 10.30 από το Μέγα News 104,6, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Δεν υπάρχει διαρροή φυσικού αερίου, αναφέρει το πόρισμα του δευτερογενούς ελέγχου που πραγματοποιήθηκε στο σχολικό συγκρότημα της Γράβας μετά τις επανειλημμένες αναφορές για έντονη οσμή αερίου. Έκκληση στο Υπουργείο Παιδείας να δώσει εντολή στο Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος να διενεργήσει τους αναγκαίους ελέγχους, αλλά και στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας να προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες, απίφθινε ο Δήμος Αθηναίων σε ανακοίνωσή του. Κλειστό μέχρι να εξακριβωθεί η αιτία της οσμής θα παραμείνει το σχολικό συγκρότημα. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για την υπόθεση δολοφονίας 89χρονης γυναίκας, η οποία εντοπίστηκε νεκρή τα ξημερώματα στην περιοχή των Αχαρνών. Έχει προσαχθεί και εξετάζεται ο γιος της, ηλικίας 62 ετών. Κατάθεση λαμβάνεται και από τον ανιψιό της, ο οποίος ειδοποίησε τις αρχές. Εύθραυστη η ενεργειακή εκεχηρία Ρωσίας-Ουκρανίας που ευνηδιαστικά ανακοίνωσε το Σαββατοκύριακο ο Αμερικανός Πρόεδρος. Η Μόσχα δεν έχει μέχρι στιγμή σχολιάσει την ανακοίνωση, ενώ το Κίεβο καταγγέλει νέα ρωσικά πλήγματα. Την υποστήριξή τους προς τον Πρόεδρο της Ουκρανίας, Ζελένσκι, εξέφρασαν οι Πρόεδρος της Κομισιόν και οι Ευρωπαίοι ηγέτες. Σε μισή ώρα στις 11 το πρωί παρουσιάζεται το νέο πλαίσιο ρυθμίσεων για την πρόσβαση των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τους αρμόδιους υπουργούς εν ώψη της κατάθεσης του σχετικού νομοσχεδίου στη Βουλή. Προφυλακιστές κρίθηκαν μετά τη μαραθώνια απολογία τους ο πρόεδρος του Λάος, Φίλιππος Καμπούρης, και η σύζυγός του για την υπόθεση απάτης σε βάρος του ΙΕΦΚΑ. Προφυλακίστηκαν ακόμη τρεις κατηγορούμενοι που φέρονται ως μέλη του κυκλώματος. Οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι πόρους. Τα 1,2 δισεκατομμύρια έφτασαν οι άνθρωποι που ζουν σε συνθήκες οξείας πολυδιάστατης φτώχειας, δηλαδή 51,5 εκατομμύρια περισσότεροι από την προηγούμενη χρονιά, αναφέρει σχετική έκθεση του ΟΗΕ. Και ο καιρός, τοπικές βροχές σήμερα στην Αττική, έως τους 22 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως τους 21 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο στις 11, όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
2: Mega News 104,6.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΒΕΗ!
7: τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
8: Ρομπέρτο Τσούκο, του Μπερνάρ Μαρί Κολτέζ. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς.
9: Μια κραυγή απέναντι στην κοινωνική καταστολή.
8: Δημήτρης Καπουράνης, Μανώλης Μαυρομαντάκης, Άννα Καλαϊτζίδου, Δήμητρα Βλαγκοπούλου, Μιχάλης Τιτόπουλος, Ιωάννα Δεμερτζίδου, Μπάμπης Αλεφάντης, Βασίλης Ζαφυρόπουλος.
9: Εγώ δεν έχω εχθρό και δεν επιτίθεμαι. Λιώνω τα άλλα ζώα όχι από κακία, αλλά γιατί δεν τα είδα και έβαλα το πόδι πάνω τους.
8: Θέατρο Προσκήνιο, από 23 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
10: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
11: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
12: Ο έμπορος της Βενετίας. Η κωμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο Θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Γουρζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλκιονής.
13: Διδώστε. Μπούλε. Τρυπήστε. Μπούλε. Σκάψτε. Μπούλε. Κόψτε. Μπούλε. Τροχίστε. Μπούλε. Τρίψτε. Μπούλε. Βάψτε. Μπούλε. Καθαρίστε. Μπούλε. Μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και αντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε. Και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.

0: Επιστροφή ημερολόγιο Δευτέρας, 12 Οκτωβρίου του 2026 από το ραδιόφωνο του Μέγκα, το Μέγκα News. Να σας επιστήσω την προσοχή. Ακούστηκε μια είδηση προηγουμένως, την είπε η Μαρία Λιφαντή. Το 2010 ήμασταν στα δύσκολα εμείς εδώ της κρίσης. Ο ΟΗΕ δημιούργησε έναν ειδικό δείκτη. Λέγεται δείκτης πολυδιάστατης φτώχειας που μετράει τη φτώχεια στον κόσμο. Τώρα, σήμερα, πριν από λίγο δόθηκε στη δημοσιότητα η φετινή έκθεση. Υπολογίζει ότι από το 10 μέχρι σήμερα, από το 2010 μέχρι σήμερα, έχει αυξηθεί κατά 1,2 δισεκατομμύρια ανθρώπων ο αριθμός εκείνων που βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας. 51 και κάτι εκατομμύρια μέσα σε ένα χρόνο αυξήθηκε και είναι η πρώτη τόσο μεγάλη αύξηση που καταγράφεται στα τελευταία 16 χρόνια. Πίσω στην, ή μάλλον η σημείωση μουσική, ανοίγω παρένθεση. Αυτός που ακούτε είναι ένας πολύ μεγάλος Αμερικανός τραγουδοποιός, ο Τζον Ντένβερ. Έχει γράψει εκατοντάδες τραγούδια. Αυτό είναι ένα από τα μεγάλα του σουξέ, το Country Road. Έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα, ξαφνικά. Οδηγούσε ένα μικρό μονοθέσιο αεροπλανάκι, το οποίο συνετρίβει. 1997, ήταν λίγο 50 κάτι χρονών μόνο. Και αυτά που λέγαμε πριν. Η εικόνα είναι σχετικά απλή. Η τελευταία δημοσκόπηση, η χθεσινή, δίνει την προσωπική δημοτικότητα του Προέδρου Τραμπ στο χειρότερο σημείο της, 34% θετικές γνώμες, 59% αρνητικές, και όλες οι δημοσκοπήσεις που δημοσιεύονται κατά κύματα δείχνουν ότι οι Ρεπουμπλικανοί κινδυνεύουν να χάσουν όχι μόνο τη Βουλή, αυτό είναι βέβαιο, αλλά και τη γερουσία. Και αυτό που είναι εντυπωσιακό είναι ότι υπάρχουν περιοχές όπως το Κάνσας, το Τέξας, η Άιωβα, όπου εδώ και πολλά χρόνια, δεκαετίες, οι Ρεπουμπλικανοί κερδίζαν άνετα, και τώρα το πράγμα μοιάζει αμφίροπο και κινδυνεύουν να χάσουν αυτές τις περιοχές. Είναι περιοχές αγροτικές, ζουν πολλοί αγρότες εκεί με ισχυρή αγροτική οικονομία, και το ντίζελ για την αγροτική παραγωγή, όπως είναι φανερό, είναι πολύ σημαντικό. Έξου και οι ανακοινώσεις του Τραμπ και η στροφή του από εκεί που έλεγε ότι όποιος αγοράσει ρωσικό πετρέλαιο θα υποστεί φοβερή τιμωρία από την Αμερική, θα του βάλουμε δασμούς που θα τον πεθάνουμε. Μέσα σε 20 μέρες έκανε στροφή και είπε καλοδεχούμενο το ρωσικό ντίζελ, ελεύθερο, πωλείται. Κουβεντιάζαμε προηγουμένως με έναν ειδικό, ο οποίος μας επισήμανε γιατί αυτή η συμφωνία, ακόμη και αν υλοποιηθεί, γιατί υπάρχουν σοβαρές αντιδράσεις, οριακά μόνο θα επιδράσει στην τιμή. Και μένουμε εμείς με την αγωνία μας. Πέμπτη Παρασκευή, Σύνοδος Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το μεγάλο θέμα συζήτησης είναι βέβαια ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει κολλήσει. Οι Ιρλανδοί που έχουν την Προεδρία πρότειναν ένα σχέδιο περικοπών 8% από την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Γερμανία και οι άλλες 6 σκληρές χώρες λένε δεν μας φτάνει. Το πράγμα μοιάζει δύσκολο, και μοιάζει δύσκολο επίσης και η αντιμετώπιση ενεργειακής κρίσης. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα έχει πάρει μεν την Παρασκευή μια ρήτρα διαφυγής, αλλά αυτό αφορά επενδύσεις στην ενέργεια, που σημαίνει ότι μπορούμε να κάνουμε επενδύσεις για την ενεργειακή μας αυτονομία χωρίς αυτό να επιβαρύνει το έλλειμμα, αλλά αυτές αν γίνουν σήμερα θα αποδώσουν μετά από κάποια χρόνια. Για το άμεσο, δηλαδή τη ρήτρα που θέλαμε, ώστε ό,τι ξοδεύουμε για την ανακούφιση από το κόστος ενέργειας στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις να μην μετράει στο έλλειμμα, αυτό ακόμη δεν το έχουμε και δεν ξέρω αν θα το έχουμε. Και όλα αυτά σε ένα γενικότερο οικονομικό περιβάλλον μεγάλης αβεβαιότητας. Τα ομόλογα πιέζονται, φόβοι ότι μια καινούργια κρίση χρέους είναι στον ορίζοντα. Νομίζω ότι είναι ώρα να μιλήσουμε με κάποιον που μπορεί να μας βοηθήσει να το καταλάβουμε. Παρακάλεσα τον κύριο Γιάννη Τσουκαλά. Είναι καθηγητής οικονομικών στο Adam Smith Business School της Γλασκόβης και είναι ο επικεφαλής του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή. Καλημέρα κύριε Τσουκαλά, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα κύριε Σήμα, ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση και καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Πεςτε μου κάτι, Υπάρχει μια μεγάλη, ας πούμε, αγωνία. Λογικά, αν μεταφερόμαστε λίγους μήνες πριν, υπολογίζαμε ότι αυτό από το Σεπτέμβριο και ύστερα θα άρχιζαν οι κεντρικές τράπεζες να μειώνουν τα επιτόκια. Ανταυτού έχουμε μια αγωνία, γιατί βλέπουμε οι αποδόσεις των ομολόγων του Αμερικανικού αλλά και όλων των κρατικών ομολόγων να παίρνουν την ανηφόρα, και δεξιά και αριστερά κυκλοφορεί, ας πούμε, ο φόβος, η αίσθηση ότι μπορεί να είμαστε μπροστά σε μια καινούργια κρίση χρέους. Ήθελα τη γνώμη σας. Πρώτον, αν στα αλήθεια μια καινούργια κρίση χρέους είναι στον ορίζοντα, και δεύτερον, γιατί αυτή η αναταραχή, γιατί ξαφνικά τα ομόλογα αρχίζουν πάλι να πιέζονται μετά από αρκετά χρόνια?
1: Ναι, κοιτάξτε, υπάρχουν διάφοροι δομικοί παράγοντες που επηρεάζουν τις αποδόσεις των ομολόγων τον τελευταίο χρόνο. Ο βασικότερος είναι ότι τα χρέη των μεγάλων αναπτυγμένων οικονομιών αυξάνονται συνεχώς ως ποσοστό του ΑΕΠ, που στην ουσία μετά το τέλος της χρηματοπιστωτικής κρίσης το 2011-2012, ενώ έγινε μια μικρή προσαρμογή, βέβαια, τακτοποιήθηκαν κατά κάποιο τρόπο τα δημόσια οικονομικά μέχρι να φτάσουμε στην εποχή του κορονοϊού, εκεί πάλι ξεφύγανε, και γενικότερα υπάρχει μια αίσθηση ότι το κρατικό χρέος παγκοσμίως είναι πλέον σε επίπεδα τα οποία για τους επενδυτές δείχνει ότι δεν είναι τόσο εύκολα εξυπηρετήσιμο πλέον από τις κυβερνήσεις. Αυτός είναι ένας παράγοντας, άρα το υψηλό χρέος. Ο δεύτερος παράγοντας είναι ότι τη δεκαετία του 2000, μέχρι το τέλος της δεκαετίας του 2000, είχαμε πολύ υψηλές αποταμιεύσεις παγκοσμίως. Ναι. Αυτές οι αποταμιεύσεις αυτή τη στιγμή λείπουν από την παγκόσμια οικονομία. Ταυτόχρονα έχουμε και μια πολύ μεγάλη άνοδος επενδυτικής ζήτησης, κυρίως από τις εταιρείες που επενδύουν στην τεχνητή νοημοσύνη. Αυτός ο παράγοντας βρίσκεται κυρίως στην Αμερική, αλλά και σε κάποιες άλλες χώρες. Και επομένως αυτοί η νέα ζήτηση για δανεισμό επιβαρύνει τα κρατικά ομόλογα, γιατί τα ανταγωνίζεται. Και επομένως οι επενδυτές έχουν να διαλέξουν μεταξύ δύο διαφορετικών ειδών τοποθετήσεων, οι οποίες δεν είναι είναι κατεξοχήν ανταγωνιστικές. Και ταυτόχρονα έχουμε πάνω σε όλα αυτά να πέφτει και το ενεργειακό κόστος, το οποίο στην ουσία μετά το 2022 βλέπουμε να διατηρείται σε ένα υψηλό επίπεδο, και ο ενεργειακός πληθωρισμός να συνεχίζει να επηρεάζει πάρα πολύ το γενικότερο πληθωρισμό, το οποίο οδηγεί βέβαια και στις αυτές τις αυξήσεις των επιτοκίων των κεντρικών τραπεζών, οι οποίες προσπαθούν να τον συμμαζέψουν. Άρα έχουμε διάφορους, ναι. Δεν είναι ένας μοναδικός καθοριστικός παράγοντας, αλλά αυτοί οι τρεις παράγοντες δυστυχώς δημιουργούν πολύ δυσμενείς προϋποθέσεις, χτίζοντας το ένας πάνω στον άλλον.
0: Και τώρα, σε ό,τι αφορά εμάς, γιατί υπάρχει, πώς να πω, απεσιόδοξη οπτική ότι εάν κάτι πάει στραβά στις αγορές και ιδίως στο ευρώ, αν οι αγορές αρχίσουν να τιμολογούν τις χώρες του ευρώ πολύ ακριβά και τα ομόλογα, τα δημόσια του ευρώ, αυτό θα μας χτυπήσει και εμάς, και μάλιστα θα μας χτυπήσει πολύ, ανεξάρτητα από το αν η δημοσιονομική μας κατάσταση είναι καλή ή όχι. Και υπάρχει και η άποψη που επαναλαμβάνει ένα κακόφημο παλιό μότο, ότι εμείς είμαστε θωρακισμένοι, μια χαρά είμαστε, γιατί έχουμε δημοσιονομική υγεία.
1: Ναι, κοιτάξτε, θα προσπαθήσω να ισορροπήσω ανάμεσα σε αυτές τις δύο εκδοχές. Η μία είναι, πολύ σωστά λέτε, ότι αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για μια νέα κρίση χρέους. Κυρίως από τη Γαλλία ξεκινάει το πρόβλημα. Σε κάποιο βαθμό και η Ιταλία βρίσκεται στο μάτι του κυκλώνα, αλλά ίσως όχι τόσο κοντά ακόμα. Αυτό δημιουργεί μετάδοση και στις υπόλοιπες οικονομίες της Ευρωζώνης. Δηλαδή, αν δούμε τις τελευταίες εβδομάδες, οι αυξήσεις των αποδόσεων των γαλλικών ομολόγων λόγω των μαζικών πωλήσεων αυτών των χρεογράφων πέρασε και στις άλλες οικονομίες και στη δική μας. Δηλαδή αυξήθηκε η απόδοση του δεκαετούς του ελληνικού. Από εκεί και πέρα όμως, άρα εμείς πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και να παρακολουθούμε αυτή την κατάσταση και να μην κάνουμε κινήσεις οι οποίες θα μας βάλουν στο μικροσκόπιο των αγορών. Τώρα, γιατί ακόμα είμαστε κατά κάποιο τρόπο προστατευμένοι, αυτό όμως έχει και ένα χρονικό ορίζοντα βέβαια, γιατί ναι, έχουμε πολύ καλές δημοσιονομικές επιδόσεις. Αυτές οι επιδόσεις δείχνουν να αντέχουν παρόλο την ενεργειακή κρίση που περνάμε τα τελευταία χρόνια και ταυτόχρονα έχουμε και αρκετά ταμιακά διαθέσιμα τα οποία στην απευταία περίπτωση όπου για κάποιο λόγο αυξάνεται πάρα πολύ το κόστος δανεισμού του δημοσίου στην ελεύθερη αγορά μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε τις ανάγκες μας για αρκετά χρόνια, για 2 με 3 χρόνια για παράδειγμα. Αυτό είναι βέβαια ένα ακραίο σενάριο. Αλλά δυστυχώς βλέπουμε ότι τα πράγματα εξελίσσονται προς ακραίες καταστάσεις και θα πρέπει και αυτό να το βάζουμε στο μυαλό μας.
0: Τώρα,
1: αλλά κατά κάποιο τρόπο είμαστε προστατευμένοι, αλλά μέχρι ενός χρονικού ορίζοντα.
0: Τώρα, η συζήτηση βέβαια είναι αυτή η ισορροπία ανάμεσα στην ανάγκη να είσαι προσεκτικός δημοσιονομικά για να μην γίνει στόχος κατά κάποιο τρόπο να κρατήσεις όσο μπορείς την ασφάλειά σου έτσι έρχεται σε αντίθεση με το ότι από την άλλη μεριά πρέπει να χρηματοδοτήσεις ανάπτυξη γιατί αν δεν χρηματοδοτήσεις ανάπτυξη τι νόημα έχει η δημοσιονομική σταθερότητα και δεύτερον αν αυτό οδηγήσει σε μια έκρηξη κοινωνικής δυσαρέσκειας σαν αυτή που απειλείται στη Γαλλία για ποια δημοσιονομική σταθερότητα μιλάμε αν καίγεται η χώρα.
1: Σωστά,
0: το λέω ακραία, αλλά νομίζω ότι πολιτικά αυτή είναι η αναγκαία ισορροπία.
1: Σωστά, κοιτάξτε, πρέπει να βρεθεί ισορροπία. Είναι 3 πράγματα κατά τη γνώμη μου. Είναι η ανάγκη να στηριχθούν κατά κάποιο τρόπο, να στηριχθεί η κοινωνική συνοχή, να το πούμε έτσι. Ταυτόχρονα να μπορούμε να διατηρούμε μία δημοσιονομική σταθερότητα χωρίς να υπερβάλλουμε και μέσα σε όλα αυτά να χρηματοδοτούμε και την ανάπτυξη. Τώρα η χρηματοδότηση της ανάπτυξης βέβαια προϋποθέτει την δημοσιονομική σταθερότητα. Χωρίς δημοσιονομική σταθερότητα θεωρώ ότι είναι πολύ δύσκολο να δούμε ιδιωτικά κεφάλαια να επενδύονται στη χώρα. Το κράτος από μόνο του δεν αρκεί για να χρηματοδοτήσει την ανάπτυξη. Ναι, γίνονται δημόσιες επενδύσεις τα τελευταία χρόνια και έχει αυξηθεί πάρα πολύ το επίπεδό τους, αλλά αυτό δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε να περιμένουμε ότι θα γίνεται για τα επόμενα 3, 4 ή 5 χρόνια. Το Ταμείο Ανάκαμψης τελείωσε. Εντάξει, θα υπάρξουν κάποια νέα ευρωπαϊκά εργαλεία, θα υπάρχει το νέο ΕΣΠΑ. Αν και εφόσον δούμε ότι ο Ευρωπαϊκός Προϋπολογισμός συμφωνηθεί κάποια στιγμή, αλλά θα πρέπει να προσελκύσουμε και κεφάλαια από το εξωτερικό, να προχωρήσει επίσης η Ένωση πραγματικά να ενοποιηθούν οι ευρωπαϊκές αποταμιεύσεις, ούτως ώστε να μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα τα κεφάλαια εκεί που η απόδοση είναι καλύτερη. Αλλά όλα αυτά προϋποθέτουν ότι έχεις μια δημοσιονομική σταθερότητα. Με ποια έννοια? Με την έννοια ότι έχεις τακτοποιημένα δημόσια οικονομικά. Το κράτος έχει ακολουθεί μια οικονομική πολιτική η οποία είναι προβλέψιμη για τους επενδυτές. Επομένως αυτοί είναι διατεθειμένοι να βάλουν τα χρήματά τους στη χώρα για να χρηματοδοτήσουν τις ιδιωτικές επενδύσεις. Από τις ιδιωτικές επενδύσεις θα δούμε κυρίως την ανάπτυξη. Αυτό είναι το σημείο κλειδί.
0: Ναι. Τώρα, περιμένουμε τα... και σε όλο τον κόσμο δηλαδή, αλλά εδώ περιμένουμε αγωνία μέτρα για την αντιμετώπιση του φόβου ότι θα έχουμε έναν ενεργειακά ακριβό χειμώνα. Αν και προηγουμένως άκουσα ένα παράγοντα αισιοδοξίας, αν έχουμε σούπερ ελνίνιο, μπορεί να το πληρώσουμε ακριβά σε φυσικές καταστροφές. Θα έχουμε όλων των ειδών τις φυσικές καταστροφές, πλημμύρες και άλλα, αλλά τουλάχιστον θα είναι ζεστός ο χειμώνας, οπότε δεν θα χρειάζεται να ανάβουμε πολύ καλοριφέρ. Παρόλα αυτά, υπάρχει συνταγή αντιμετώπισης του ενεργειακού προβλήματος, τα νοικοκυριά να βγάλουν το χειμώνα και οι επιχειρήσεις να μειώσουν το ενεργειακό τους κόστος χωρίς αυτό να τεινάξει τον αέρα τον προϋπολογισμό.
1: Κοιτάξτε, όπως είναι τα δεδομένα αυτή τη στιγμή, τα δημοσιονομικά περιθώρια είναι εξαιρετικά στενά. Γνωρίζουμε ότι η Ελλάδα μαζί με την Ιταλία κατέθεσε αυτές τις επιστολές προς την Επιτροπή για να πάρουν μια διεύρυνση της εξαίρεσης της ρήτρας διαφυγής για την ενέργεια, να μην περιλαμβάνουμε όλες τις επενδύσεις, αλλά να επιδοτηθεί σε κάποιο βαθμό και το, το κόστος της ενέργειας και τα ευάλωτα, το τρέχον. Και αυτά είναι αρκετά περιορισμένα τα αποθέματα που υπάρχουν για να γίνει κάτι τέτοιο. Επομένως, νομίζω ότι θα πρέπει να λέμε την αλήθεια, ότι αν ο χειμώνας είναι δύσκολος, δεν είμαι τόσο αισιόδοξος για κατά πόσο θα φτάσουν τα αποθέματα του προϋπολογισμού για να μπορεί να επιδοτηθεί σε κάποιο βαθμό το ενεργειακό κόστος. Σίγουρα ό,τι και αν γίνει, κατά τη γνώμη μου, θα πρέπει να είναι εντελώς στοχευμένο. Με το δεδομένο ότι έχουμε συγκεκριμένα, αν τελικά μας δοθεί αυτή η άδεια, συγκεκριμένα χρήματα για να ξοδέψουμε, θα πρέπει να πάνε σε στοχευμένες παρεμβάσεις, ούτως ώστε να μην, από τη μία, να στηριχθούν οι ευάλωτες ομάδες για το πετρέλαιο θέρμανση, για παράδειγμα, απ' την άλλη όμως να προσπαθήσουμε να αναχαιτήσουμε όσων είναι δυνατόν, να μην περάσει ο ενεργειακός πληθωρισμός και στο δομικό πληθωρισμό, δηλαδή να μην δούμε δευτερογενείς επιδράσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα. Αυτό είναι το ιδανικό, αλλά και πάλι δεν έχουμε τα περιθώρια για να το κάνουμε αυτό σε μεγάλο βαθμό. Δυστυχώς είμαστε, όλη η Ευρώπη είναι εισαγωγές ενέργειας, και όταν έχεις μια τέτοια αύξηση κόστους ενέργειας, το πληρώνεις, αυτές οι χώρες το πληρώνουν.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Τσουκαλά.
1: Καλή
0: σας μέρα. Καλημέρα. Ήταν ο κύριος Γιάννης Τσουκαλάς, είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Γλασκόβης Οικονομικών και είναι ο επικεφαλής του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή. Τώρα, ευχάριστα δεν ήταν αυτά που έλεγε, αλλά τουλάχιστον να ξέρουμε τι μας γίνεται. Ήταν ένας δύσκολος χειμώνας. Πώς να το κάνουμε. Ναι, λοιπόν, είναι μια εβδομάδα στην οποία όλα αυτά θα έχουν εξέλιξη. Υποτίθεται ότι 15 Οκτωβρίου, ναι, την ερχόμενη Πέμπτη, είναι η Σύνοδος Κορυφής, η πρώτη μέρα της Σύνοδου Κορυφής, που θα κουβεντιάσει και αυτά, αν προλάβει. Είναι και η μέρα που αρχίζει η επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης, η διάθεση μάλλον του πετρελαίου θέρμανσης, άρα η κυβέρνηση θα πρέπει να έχει ανακοινώσει τα πρώτα της μέτρα. Κρατάω την διατύπωση που μόλις ακούσατε, πως αποκλείεται πάντως με τα σημερινά δεδομένα αυτά τα μέτρα να είναι επαρκή.

Μη γρήμουσκη παρένθεση. Αυτός είναι αυτός ο Τζον Ντένβερ που σκοτώθηκε σαν σήμερα σε ένα αεροπορικό δυστύχημα. Το τραγούδι είναι δικό του, απλώς εμείς όλοι έχουμε συνηθίσει να το ακούμε στην άλλη, την πιο διάσημη εκτέλεση με τους Peter, Paul and Mary.

Λοιπόν, στον κόσμο μπερδευτήκαμε λιγάκι με την ανακοίνωση, μάλλον με τις αλλεπάλληλες ανακοινώσεις του Τραμπ. Πρώτα ανακοίνωσε ότι έκανε μια συμφωνία με τον Πούτιν, μιλώντας μαζί του στο τηλέφωνο, να επιτραπεί η διάθεση ρωσικού ντίζελ στην αμερικανική και τη διεθνή αγορά, που απαγορευόταν και διαροπάλου μάλιστα μέχρι χτες. Έπειτα αντέδρασε η Ουκρανία, ο Ζελένσκι, λέγοντας ότι αυτό είναι ένα δώρο στον Πούτιν, χρηματοδοτούμε τον πόλεμό του. Ο Τραμπ απάντησε ότι καιρό είναι οι Ουκρανοί να βρουν ένα καινούριο πρόεδρο, ο οποίος να είναι έτοιμος να κάνει συμφωνία με τον Πούτιν, δηλαδή να δεχτεί τους ρωσικούς όρους. Έπειτα ανακοίνωσε ότι, παιδιά, έχω μια ωραία συμφωνία έτοιμη για εκεχηρία ενεργειακή, να μην χτυπάνε οι Ουκρανοί ενεργειακές εγκαταστάσεις στη Ρωσία, ούτε οι Ρώσοι στην Ουκρανία. Έπειτα βγήκαν ειδήσεις και βίντεο και εικόνες ότι η Ρωσία διέλυσε κάποιες ενεργειακές εγκαταστάσεις της Ουκρανίας και προκάλεσε διακοπές ρεύματος. Εκεί βρισκόμαστε, στην απόλυτη ασυναρτησία δηλαδή, και με αυτήν θα ζήσουμε. Αλλαγή μουσικού ύφους, μουσικού στυλ, ο τελευταίος ήχος από το σημερινό ημερολόγιο, ας είναι αφιερωμένος σε κάποιον που, αν ζούσε, θα έχει σήμερα γενέθλια. Ο Μέγας Λουτσιάνο Παβαρότι έχει γεννηθεί σαν σήμερα. Και θα σας αφήσω να απολαύσετε τη φωνή του όσο θέλετε, αλλά θα σας πω πως, μπαίνοντας σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, ότι το DE Fiber σας προσφέρει μια δυνατότητα γρήγορου ίντερνετ σε χαμηλή τιμή, υψηλή ταχύτητα 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα. Αν δώσετε άλλα 4, έχετε και σταθερή τηλεφωνία με απεριόριστες κλήσεις προς σταθερά και κινητά. Στο DE.gr, /Fiber, μπορείτε να βρείτε περισσότερα.

Αν έχω ένα λεπτό, το είχα σημειώσει γιατί μου φάνηκε ενδιαφέρουσα ως είδηση. Γενικώς τα της Γαλλίας είναι πολύ στα πάνω τους αυτό το καιρό, η ειδήση από τη Γαλλία. Το Σαββατοκύριακο έγινε κάτι, δημιουργήθηκε ένας καινούριος σοσιαλδημοκρατικός πόλος, οι σοσιαλιστές δηλαδή, το παλιό σοσιαλιστικό κόμμα του Μιτεράν και οι διάφοροι μικρότερες ομάδες, σύμμαχοι, συγκρότησαν ένα πόλο για να έχουν το δικό τους υποψήφιο στις εκλογές, στις οποίες ως γνωστόν προηγείται η Λεπέν με δεύτερο τον Μελανσόν, δηλαδή η άκρα δεξιά και η ριζοσπαστική αριστερά. Οι κεντρώοι δεν τραβάνε. Οι σοσιαλδημοκράτες, οι σοσιαλιστές προσπαθούν να κάνουν την παρουσία τους. Κάνανε λοιπόν προκριματικές εκλογές όπου ψήφισε ο λαός. Αλλά πώς? Για να ψηφίσεις έπρεπε να έχεις εγγραφή και να έχεις πληρώσει 15 ευρώ. Και έτσι μόνο αποκτούσες το δικαίωμα ψήφου. Δεν ήταν όπως το κάνουμε εδώ που ελάτε παιδιά περάστε με ένα ευρώ ψηφίζετε. Ψήφισαν 120.000 άνθρωποι και από τον πρώτο κιόλας γύρο επελέγει ως υποψήφιος της κέντρου αριστεράς για τις προεδρικές εκλογές της Γαλλίας ένας ευρωβουλευτής, ο Ραφαέλ Γκλουξμάν, πήρε 66%. Να δούμε τι ψάρια θα πιάσει όταν θα γίνουν οι πρώτες δημοσκοπήσεις. Αυτά, να είστε καλά, καλημέρα.

0: Η ώρα είναι 11. Mega News 104,6.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων στις 11 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο Ηλίας Μπενέκος. Δεν υπάρχει διαρροή φυσικού αερίου, αναφέρει το πόρεσμα του δευτερογενούς ελέγχου που πραγματοποιήθηκε στο σχολικό συγκρότημα της Γράβας μετά τις επανειλημμένες αναφορές για έντονη οσμή αερίου. Οι αρχές πραγματοποίησαν ελέγχους στις εγκαταστάσεις θέρμανσης, στο Λέβητα και στο δίκτυο φυσικού αερίου. Σε ανακοίνωση, το Δήμος Αθηναίων απευθύνει έκκληση προς το Υπουργείο Παιδείας να δώσει εντολή στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας να διενεργήσει τους αναγκαίους ελέγχους, αλλά και στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας να προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να εξακριβωθεί η αιτία της οσμής. Στην ανακοίνωση επισημαίνεται επίσης ότι μέχρι να διαπιστωθεί η προέλευση της οσμής, το σχολικό συγκρότημα θα παραμείνει κλειστό και τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται με τηλεκπαίδευση. Παρουσιάζεται αυτή την ώρα το νέο πλαίσιο για την πρόσβαση των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τους Υπουργούς Επικρατείας Άκη Σκέτσο, Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου εν ώψη της κατάθεσης του σχετικού νομοσχεδίου στη Βουλή. Υπενθυμίζεται ότι από την 1η Ιανουαρίου εισάγεται το κατώτατο όριο των 15 ετών για την πρόσβαση των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι πάροχοι θα χρησιμοποιούν κατάλληλες, αξιόπιστες και αναλογικές λύσεις που περιορίζουν τα δεδομένα, τα οποία συλλέγονται και προστατεύουν την ιδιωτικότητα. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της ασφάλειας για την υπόθεση ανθρωποκτονίας μιας ηλικιωμένης, η οποία εντοπίστηκε νεκρή τα ξημερώματα στην περιοχή των Αχαρνών. Το θύμα βρέθηκε μέσα στο σπίτι του, φέροντας μόλοπες και αμοιχές στο πρόσωπο και το λαιμό, με τον ιατροδικαστή να προσδιορίζει το χρόνο θανάτου χθες το απόγευμα. Έχει προσαχθεί και εξετάζεται ο γιος της, ηλικίας 62 ετών, που διέμενε μαζί της, ενώ κατάθεση λαμβάνεται και από τον ανιψιό, ο οποίος ειδοποίησε τις αρχές. Στο Αυτόφορο, μονομελές πλημελιωδικείο παραπέμφθηκε να δικαστεί ο 45χρονος οδηγός του Γιώτα Χ, που τα ξημερώματα της Κυριακής εισέβαλε σε ταβέρνα στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης, τραυματίζοντας τρεις θαμώνες, ενώ φέρεται να βρισκόταν υπό την επίρρεια αλκοόλ. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση, σωματική βλάβη από αμέλεια κατά συρροή και για οδήγηση υπό την επίρρεια μέθης. Μέχρι να δικαστεί, παραμένει υποκράτηση. Προφυλακιστές κρίθηκαν μετά τη μαραθώνια απολογία τους. Ο πρόεδρος του Λάος, Φίλιππος Καμπούρης, και η σύζυγός του για την υπόθεση απάτης σε βάρος του ΙΕΦΚΑ. Εκτός από το Φίλιππο Καμπούρη και τη σύζυγό του, προφυλακίστηκαν ακόμη τρεις κατηγορούμενοι που φέρονται ως μέλη του κυκλώματος. Στον αέρα φαίνεται να βρίσκεται η ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, την οποία ανακοίνωσε ευνηδιαστικά ο Ντόναλντ Τραμπ. Παρά την ανάρτηση του Αμερικανού Προέδρου ότι η συμφωνία τίθεται σε άμεση ισχύ, το Κίεβο καταγγέλει ήδη νέα ρωσικά πλήγματα κατά ενεργειακών υποδομών. Στο αντίπαλο στρατόπεδο, ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του στη ρωσική περιφέρεια Μπέλγκοροντ όταν ουκρανικό ντρόν έπληξε αυτοκίνητο κοντά στα σύνορα. Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι ενημερώθηκε για τη συμφωνία από το διαδίκτυο. Η Μόσχα τηρεί σιγή ηχθείως για τη συμφωνία, με διπλωματικές διαρροές να ξεκαθαρίζουν ότι δεν υπάρχει καμία δέσμευση χωρίς γραπτή και λεπτομερή συμφωνία. Τα 1,2 δισεκατομμύρια έφτασαν οι άνθρωποι που ζουν σε συνθήκες οξείας, πολυδιάστατης φτώχειας, σύμφωνα με την έκθεση που συντάχθηκε από το πρόγραμμα του ΟΗΕ για την ανάπτυξη. Πρόκειται για 51,5 εκατομμύρια περισσότερους ανθρώπους σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Στο 3% διατηρείται η παγκόσμια ανάπτυξη χάρη στις δυναμικές επενδύσεις σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης. Σύμφωνα με τη Γενική Διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, η εκτείναξη των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη αντισταθμίζει τις πιέσεις από την ενεργειακή κρίση και αποδίδει ήδη σημαντικά ωφέλη σε ασιατικές οικονομίες.
0: Το χρηματιστήριο σήμερα.
1: Στις 2.559 μονάδες κινείται αυτή την ώρα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Η τιμή του Brent διαμορφώνεται στα 104,9 δολάρια το βαρέλι, με πτώση 0,51%. Η τιμή του Αμερικανικού αργού αγγίζει τα 91,1 δολάρια, με πτώση 0,79%. Καθοδικά 0,14% κινείται η τιμή του χρυσού στα 4.210 δολάρια η ουγγιά. Η τιμή για το ασίμι διαμορφώνεται στα 61,2 δολάρια η ουγγιά με άνοδο 0,29%. Όλες οι οικονομικές ειδήσεις στην ιστοσελίδα του οικονομικού ταχυδρόμου OT.gr.
2: Αθλητικές ειδήσεις από τη Στοίχημαν.
1: Ντέρμπι το απόγευμα στη Handball Premier με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται την ΑΕΚ στο κλειστό γυμναστήριο Ηλιούπολης. Οι Ερυθρόλευκοι θέλουν να συνεχίσουν την πορεία τους χωρίς απώλειες και να επαναλάβουν το θρίαμβο επί της ΑΕΚ όπως τον τελικό του Super Cup με 35-24 τον περασμένο Σεπτέμβριο. Τόσο ο Ολυμπιακός όσο και η ΑΕΚ έχουν μόνο νίκες στο πρωτάθλημα έως τώρα, με το ντέρμπι να μεταδίδεται ζωντανά από το Mega News στις 6 το απόγευμα.
2: Στοίχημαν, χορηγός σε κάθε μεγάλη αθλητική στιγμή.
1: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος μας Ελίνα Κάρετσου.
3: Σήμερα Δευτέρα στην Αττική θα έχουμε διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες νεφώσεις, οι οποίες κατά τόπους θα αυξηθούν και κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 βαθμούς, ενώ η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα βελτιωθεί σταδιακά από τις πρωινές ώρες με νεφώσεις κατά περιόδους αυξημένες και διαστήματα ηλιοφάνειας. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 23 βαθμούς, ενώ η άνεμη θα πνέουν βορειοδυτική 3 με 4 και τοπικά 5 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα, βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές θα εκδηλωθούν κυρίως στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, καθώς και κατά διαστήματα στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Στις υπόλοιπες περιοχές, ο καιρός θα είναι άστατος με διαστήματα ηλιοφάνειας και κατά περιόδους τοπικές βροχές ή μπόρες. Οι άνεμοι θα πνιώνουν στο Ιόνιο και το νοτιοδυτικό Αιγαίο, δυτική, βορειοδυτική 4 με 6 μποφόρ και στο υπόλοιπο Αιγαίο μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 22 με 25 και τοπικά 26 βαθμούς Κελσίου.
0: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Για την κυκλοφορία στους δρόμους μας ενημερώνει η Κατερίνα Μπούκα.
4: Καθυστερήσεις 15 λεπτών σημειώνονται αυτήν την ώρα στην Αττική Οδό, στις εξόδους Γιαλαμία και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Χαμηλές ταχύτητες και ανατμήματα στην Κηφισίας και στην Αλεξάνδρας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, στην Αλίμου Κατεχάκη στο ρεύμα προς Μεσογείον, στους δρόμους γύρω από την πλατεία Συντάγματος αλλά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
1: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες τα νέα.gr και το βήμα.gr. Τίτλοι ειδήσεων στις 11.30. Μικρόφωνο στον Ιορδάνη Χασαπόπουλο και την Ανθή Βούλγαρη.
0: Mega News 104,6.
2: Τρίτη 13 Οκτωβρίου. Η μεγάλη έρευνα της Μέτρων Ανάλυσης αποκλειστικά για το Mega News 104,6. Πόσο αισιόδοξους βρίσκει τους Έλληνες ο φετινός χειμώνας, πώς πιστεύουν ότι θα εξελιχθούν τα σημαντικότερα θέματα που τους απασχολούν, τι προσδοκούν από την επόμενη κυβέρνηση και την πολιτική. Τρίτη 13 Οκτωβρίου, η μεγάλη έρευνα της Μέτρων Ανάλυσης αποκλειστικά για το Mega News 104,6.
5: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπαμπιστόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
6: Μπορεί να αλλάξει το παρελθόν.
7: Στον κόσμο αρέσει να φαντάζεται περισσότερο από όσο του αρέσει να μαθαίνει.
8: Μα εσύ είσαι χτυπημένος.
9: Δεν κουράστηκες να ελπίζεις.
10: Η μοναξιά είναι φόβος. Εγωισμός, παρέτηση.
7: Φαντάσου λίγο τι σου λέω, ξένε.
11: Ο ίδιος ξένος. Το νέο μυθιστόρημα του Γιώργου Μπορονίκου.
7: Ένα ορφανό φουστάνι είμαι.
12: Πόσο να αντέξει κανείς ένα άδειο σπίτι.
11: Ο ίδιος ξένος. Από τον Οκτώβριο σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Νίκας.
0: Mega News 104,6.
13: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
8: Ποιος είσαι εσύ?
14: Ο Πιέρ.
15: Δεν είσαι ο Τωμά.
14: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
8: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
16: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
8: Και ποιος είσαι?
16: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
17: Η ιδέα της χρονιάς.
18: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκη Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.

0: Εδώ είμαστε, παιδιά. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα να έχουμε. Δευτέρα σήμερα, 12 Οκτωβρίου, ο ένας Μπελάς είναι η Αθή Βούλγαρη.
1: Και ο άλλος, ο μεγαλύτερος, ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος. Καλημέρα, καλή εβδομάδα να έχουμε, παιδιά. Καλημέρα. Θέλω απόψε κομμάτια να ενώσω.
0: Η κίνηση στους δρόμους είναι, έχει ομαλοποιηθεί. Δεν έχει τόση πολύ κίνηση. Να ξέρετε ότι σήμερα μόλις υπεγράφει ο δακτύλιος, επειδή το λέω γιατί το πρωί μου έλεγες άλλα, και αύριο ισχύει. Πήρα εγώ την Κωνσταντία.
1: Ισχύει αύριο, όντως.
0: Ναι, κυρία Δημογλίου, και μου λέει από αύριο θα ισχύει.
1: Άλλος έλεγε από σήμερα. Σου είπα, από Δευτέρα δεν πάει καλά η δίαιτα. Από Τρίτη καλύτερα. Τρίτη και 13 θα ισχύει ο δακτύλιος.
0: Παναγία μου.
1: Αυτό θα θυμάστε από αύριο.
0: Κύριε Βασίλη.
1: Ωραία, αύριο καλά σου ετοιμάζω. Αύριο πρέπει να έχουμε ηχητικά, κοράκια, γάτες. Ε, ωραία.
0: Ο κύριος Πριονάς είναι στο ήχο, δεν ξέρουμε αν θα είναι.
1: Καλά, τι
0: ήχο.
1: Ώρα που κάμισε αυτό που φοράς πάλι.
0: Άντε, αρχίζει. Ναι, και άμα το ανοίξει και όλες ακόμα καλύτερο.
1: Ή το έχει λίγο ανοιχτού.
0: Μπορείτε να σταματήσετε.
1: Μπορεί
0: να σταματήσει να παρενοχλεί το συνάδελφο.
1: Δεν παρενοχλώ κανένα, λέω τι ωραίος που είναι.
0: Φαντάσου εγώ να έλεγα για μια συνάδελφο γυναίκα τέτοια πράγματα.
1: Τι του είπα, τι ώρα που κάμισε αυτό.
0: Που το έχει ανοιχτό.
1: Εσύ είπε να το άνοιγε και
0: ναι, το άνοιξε όμως είπε.
1: Όχι, το είχε
0: Βασίλη, σε παρακαλώ πάρα πολύ αύριο. Δεν θα δεχτείς τίποτα που να έχει να κάνει με μαύρες γάτες και με κοράκια. Αύριο είναι Τρίτη και 13. Μπορεί να μείνεις εσύ προληπτικός, είμαστε εμείς όμως.
1: Εσύ είσαι ο μόνος προληπτικός εδώ μέσα.
0: Εγώ.
1: Ναι.
0: Για ρώτα και εδώ πέρα όλο τον κόσμο. Όταν ήρθανε,
1: ναι.
0: Μου είπανε ότι αύριο, ό,τι είναι μαύρο θα το βγάζουν έξω.
1: Ωραία, τέλεια, χαίρομαι. Επειδή εγώ αύριο θα ντυθώ στα μαύρα. Δεν μου το πείτε
0: μαύρο
1: από
0: κοράκι,
1: τώρα.
0: Μαύρη γάτα, δάρτη, μαύρη γάτα, ρε.
1: Λοιπόν, στην αρχισυνταξία. Η Βυργινία Πισημίση. Στην επιμέλεια της μουσικής, ο Νίκος Νικολακόπουλος. Στην επιμέλεια των ηχητικών, Λεόν Λογοθέτη. Και πες τηλεφωνικό κέντρο, όλα μόνοι μου τα λέω.
0: Το τηλεφωνικό κέντρο είναι η Κατερίνα Τσουκαλά και απαντάει στο 211-016-1046, εύκολο είναι, 211-016-1046, αν είστε και στο δρόμο ή οπουδήποτε αν είστε. Και βέβαια έχουμε και το Viber και το WhatsApp, 698-104-1046. Μπορείτε να μας στέλνετε τα δικά σας μηνύματα, τις παρατηρήσεις, τα σχόλια.

0: Λοιπόν, να σας πούμε, για όσους είστε στο δρόμο και θα είστε και αύριο στο δρόμο, θέλει προσοχή γιατί από σήμερα το βράδυ αλλάζει ο καιρός και στην Αττική. Αύριο υποτίθεται θα ξυπνήσουμε με βοριά και καταιγίδες.
1: Γιατί υποτίθεται?
0: Λέω. Κρατάω και μια πισίνη εγώ με τους μετρολόγους.
1: Μια εβδομάδα θα πέσει λίγο η θερμοκρασία, ρε φίλε. Θα πέσει η θερμοκρασία.
0: 15 βαθμούς η πιο υψηλή αύριο στην Αττική.
1: Τι, θα βάλουμε ένα μπουφανάκι παραπάνω.
0: Βάλτε μπουφανάκι, στρώστε και τα χαλάκια, ετοιμαστείτε σιγά σιγά για το Χριστουγεννιάτικο.
1: Και πόσες μέρες έχουν.
0: Α, μπράβο! Α, μπράβο, αυτό είναι.
1: Ξέρω τι ξύνεσαι, ρε φίλε.
0: 73 μέρες για τα Χριστούγεννα.
1: 73, το ξέρεις. 73 μέρες. Σε 73 μέρες. Ποιο πεθαίνει.
0: Με το που έρθει τη Αγία. Με το που έρθει τη Αγία Εκατερίνη.
1: Ναι, ναι.
0: Τελείωσε, αυτό ήτανε. Και τι σπάθει με το όποιο ζει, ποιο πεθαίνει το τελευταίο
1: καιρό. 73 μέρες, ξέρεις τι είναι. Είναι 2,5 μήνες. Κάτσετε, ακόμα 2,5 μήνες έχουμε.
0: Έχεις κάτι άλλο σκοπό στο
1: σκάφη? Να περάσουμε την 28 Οκτωβρίου.
0: Ναι.
1: Να περάσουμε το Halloween.
0: Ναι.
1: Σωστά.
0: Ναι.
1: Θα πληρωθούμε δύο φορές.
0: Ναι.
1: Πού το βάζεις? Κάτσετε, μέχρι τα Χριστούγεννα. Βλέπω εδώ πέρα τρεις υπουργοί. Ο
0: ναι.
1: κύριος Κέρτσος, ο κύριος Παπαστεργίου και ο κύριος Γεωργιάδης.
0: Ο οποίος έχει αλλάξει το μαλλί.
1: Κουρεύτηκε.
0: Το είχε κάνει. Βλέπεις, ένα φραντζάκι βλέπω πέφτει.
1: Μήπως κουρεύτηκε, μωρέ. Το έκανε κάπως περίεργο. Τώρα που μεγαλώνουν τα μαλλιά είναι αλλιώς. Παρουσιάζουν αυτή την ώρα. Εμείς το βλέπουμε στο διαδικτύο, τέλος πάντων στο pool που μας δίνουν από το Υπουργείο, την πλατφόρμα για τα νέα τα παιδιά, πώς θα απαγορεύεται τα social media.
0: Από 1η Γενάρη νομίζω θα ισχύσει. Αυτό τουλάχιστον την τελευταία ενημέρωση, θα το ακούσουμε σε λίγο. Ο Γεωργιάδης που, γιατί?
1: Είναι υγείας. Είναι υγείας. Έχει βέβαια, έχουν όλα. Για να τους ακούσουμε λίγο, μπορούμε, κύριε Βασίλη. Βάλε να πάρουμε μια εικόνα. Μιλάει ο κύριος Κέρτσος τώρα.
2: Τον εκφοβισμό εντός σχολείου, τον εκφοβισμό εκτός σχολείου, το bullying, πρωτοβουλίες όπως είναι το stopbullying.gov.gr, ένα πλαίσιο μέτρων τα οποία λήφθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας και έχουν θέσει συγκεκριμένα εργαλεία για καταγγελίες, τις οποίες διαχειρίζονται οι εκπαιδευτικοί μας εντός της σχολικής μονάδας, αλλά και εκτός σχολικής μονάδας, το Safe Youth, μια εφαρμογή που είναι χρήσιμη για τα παιδιά τα οποία μπορούν να δεχτούν μια επίθεση εκτός της σχολικής μονάδας και εκεί παρεμβαίνει πλέον η αστυνομία. Έχουμε λάβει πρωτοβουλίες για την βία στα γήπεδα, ώστε να μπορούν οι οικογένειες με παιδιά να πηγαίνουν με ασφάλεια σε αθλητικούς αγώνες, το ψηφιακό εισιτήριο, η ταυτοποίηση. Όλα αυτά είναι ψηφιακά εργαλεία που έχουν ενισχύσει σημαντικά την ασφάλεια εντός των αθλητικών υποδομών και έχουν εξωστρακίσει τη βία, τουλάχιστον από τους χώρους των γηπέδων τα τελευταία 2 χρόνια. Μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία του Υπουργείου Αθλητισμού και του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Έχουμε πάρει πρωτοβουλίες για την ενδοοικογενειακή βία. Θυμίζω την εφαρμογή Panic Button. Έχει σώσει ζωές αυτή η εφαρμογή. Χρησιμοποιείται από πάνω από 2.000 θύματα κακοποίησης, ενδοοικογενειακής βίας, σε συνεργασία με την αστυνομία, σε συνεργασία με τις δομές υποστήριξης των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας. Αυτό μπορεί να αφορά γυναίκες, μπορεί να αφορά παιδιά, μπορεί να αφορά και άντρες. Υπάρχουν και άντρες θύματα ενδοοικογενειακής βίας. Όλα αυτά, επομένως, είναι εργαλεία που η τεχνολογία μας έχει προσφέρει και η κινητοποίηση της κυβέρνησης έχει δώσει την δυνατότητα να απλώσουμε ένα δίχτυ προστασίας πάνω από την ελληνική οικογένεια. Ήρθε η ώρα επομένως να ασχοληθούμε και με το ζήτημα του δυνάμει δυνητικά ψηφιακού εθισμού. Εδώ πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν σημαίνει de facto ότι όποιος χρήστης, ανήλικος ή ενήλικος, χρησιμοποιεί τα κοινωνικά δίκτυα μπορεί να γίνει θύμα εθισμού. Δεν λέμε αυτό και δεν λέει αυτό ούτε η επιστήμη. Ωστόσο, υπάρχουν πλέον σημαντικά ευρήματα από επιστημονικούς φορείς, από τα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τα οποία έχουν συγκληθεί για να καταθέσουν εισηγήσεις προς την Ευρωπαία Πρόεδρο της Επιτροπής, που συντείνουν στο ότι τουλάχιστον 1 στα 5 ή 1 και στα 4 παιδιά διατρέχει

0: Δεν μιλάμε επίσης για μια απαγόρευση που αφορά το διαδίκτυο ή την τεχνολογία γενικότερα. Είμαστε θετικοί, δεν θα μπορούσε να είναι κάτι διαφορετικό από αυτή την κυβέρνηση, προς τη χρήση της τεχνολογίας. Η τεχνολογία είναι σημαντική για τα παιδιά, για την εκπαίδευσή τους, για την ενημέρωσή τους, για την ψυχαγωγία τους, για την κοινωνικοποίησή τους. Όλα αυτά είναι σημαντικά στοιχεία τα οποία αναγνωρίζουμε. Ωστόσο, ταυτόχρονα θεωρούμε ότι πρέπει να μπει ένα πλαίσιο με συγκεκριμένους κανόνες, το οποίο θα εφαρμόσουν οι εταιρείες τεχνολογίας. Πρέπει να μεταφερθούμε δηλαδή από την ατομική ευθύνη της κάθε οικογένειας και του κάθε γονιού να πάρει μέτρα, στην εταιρική ευθύνη, στην υποχρέωση δηλαδή κάθε εταιρείας να συμμορφωθεί με το πλαίσιο κανόνων που θέτει το κράτος, δηλαδή στην κρατική ρύθμιση. Και νομίζω ότι ο
1: Μάλιστα. Κοίτα, προς τη σωστή κατεύθυνση κατά την ταπεινή μου άποψη είναι αυτό το μέτρο, έτσι.
2: Μα κάνε φανώ. Γιατί το πάνε όμως 1η Ιανουαρίου, δεν κατάλαβα. Γιατί δεν το ψηφίζουν τώρα μέσα μπαμ να το αρχίσουν 1η Δεκεμβρίου. Θα περάσουν οι γιορτές μάλλον.
1: Δεν ξέρω, θα έχει θέλει και μια προετοιμασία η αλήθεια είναι. Και είναι δύσκολο για τα παιδιά που έχουν μάθει ήδη να ζουν με αυτό. Και δεν ξέρω κατά πόσο θα λειτουργήσει. Δεν είμαι σίγουρη. Θα το δούμε όμως.
2: Πρέπει και προσπάθεια από τους γονείς χρειάζεται και προσπάθεια από τους γονείς, έτσι.
1: Ναι, γιατί όσα μέτρα και να λάβει το Υπουργείο, αν δεν γίνει προσπάθεια.
2: Ό,τι εφαρμογές και να βάλεις, αν προσπαθείς να τις πάσεις, λοιπόν, είναι σίγουρο.
1: Θα έχουμε και άλλα κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Πες μου λίγο για αυτή την κόντρα που έχει ξεσπάσει, σε παρακαλώ.
2: Εννοείς στο πολιτικό επίπεδο.
1: Ναι, ναι.
2: Έγραψε ένα άρθρο ο κύριος Καρτερός. Που ούτε λέει στην εφημερίδα των συνταχτών, που ούτε λίγο ούτε πολύ λέει ότι μήπως ας πούμε αυτά που κάνει ο Ανδρουλάκης οδηγούν στο συμπέρασμα ότι είναι βλάκας. Μήπως ας πούμε είναι βλακεία το ένα, μήπως βλακεία το άλλο.
1: Εσύ, εντάξει, να σου πω κάτι, δεν είναι στενός συνεργάτης του κ. Τσίπρα ο κ. Καρτερός ή κάνω λάθος.
2: Είναι, αλλά από το ΣΥΡΙΖΑ αυτό που λένε τα στελέχη του τέλος πάντων είναι ότι ο κ. Καρτερός έχει γράψει άρθρο, κατά καιρούς γράφει τολμηρά άρθρα.
1: Ναι, αλλά δεν είναι ανεξάρτητος ανεξάρτητος. Θέλω να πω ότι δεν είναι,
2: ναι.
1: Δεν είναι ένας άνθρωπος που δεν είναι πολιτικά κοντά.
2: Δεν τον ακούει ο Τσίπρας.
1: Αυτό θέλω να πω.
2: Ένας άλλος όμως άνθρωπος που ακούει ο κ. Τσίπρας και μάλιστα το τελευταίο διάστημα πάρα πολύ είναι ο κ. Γιώργος Χιακαντάρης και μας έκανε εντύπωση που πριν από λίγο έκανε μια ανάρτηση στο Facebook. Και θέλω να τον καλέσαμε και τον ευχαριστούμε που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Και κύριε Σχιαγκαντάρη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
3: Καλημέρα σας, κυρία Βούλγαρη και κύριε Χασαπόπουλε.
2: Σας ευχαριστούμε.
3: Σας ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας.
2: Εμείς ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε, γιατί καταλαβαίνουμε ότι γράφετε εδώ ότι θα έπρεπε η Ελλάς να καταδικάσει το άρθρο του Καρτερού.
3: Όχι, όχι. Ο κάθε εξημών και κάθε μία εξημών θα έπρεπε να καταδικάσει. Δεν μιλάω για κόμματα. Μιλάω για ανθρώπινες συμπεριφορές. Κοιτάξτε, κύριε Χατσαπόπουλε, μάλλον θα έπρεπε να σας κάνει εντύπωση αν δεν έγραφα, αν αρτούσα αυτή την άποψή μου. Με την έννοια δηλαδή ότι είμαι πάντα υπέρ της ποιότητας στο δημόσιο διάλογο και της αποφυγής χαρακτηρισμών. Και πολλές φορές βέβαια μπορούν να υπάρχουν χαρακτηρισμοί στο προφορικό λόγο όπως γράφω στην ανάρτηση, αλλά στο γραπτό λόγο δεν επιτρέπονται. Στο γραπτό λόγο που τον προσέχεις, που τον επιμελείς, που τον
1: χτενίζεις.
3: Που το χτενίζει, σωστά, σωστά.
2: Γιατί καταλαβαίνω εδώ γράφεται την τροπή, να το πω για τους φίλους ακροατές που δεν το έχουν δει, με θλίβει το γεγονός ότι πολλοί που υποστηρίζουν την Ελλάς, όπως και εγώ, θεώρησαν πολιτικά σκοπιμό, όχι μόνο να μην πουν λέξη καταδίκης, αλλά και να αναρτήσουν αυτό το άρθρο που ο αρθρογράφος Θανάσης Καρτερός αναρωτιέται αν τελικά ο Ανδρουλάκης είναι βλάκας. Το την τροπή φαντάζομαι πηγαίνει στο άρθρο.
3: Ναι, το την τροπή πηγαίνει στην άποψη που ονομάζει έναν αρχηγό κόμματος βλάκα. Οποιαδήποτε και να είναι αυτό, οποιοδήποτε και να είναι αυτός ο αρχηγός. Κοιτάξτε, υπάρχουν και άλλες αναφορές που προσβάλλουν τον Τσίπρα, παραδείγματος. Και αυτές είναι καταδικαστές. Υπάρχουν και άλλες αναφορές που, αν θέλετε, που προσβάλλουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και αυτές είναι καταδικαστές. Οποιαδήποτε ατχόμηνε με επίθεση, για μένα είναι καταδικαστέ.
1: Άρα, κύριε Σχιαγκαντάρη, θα περιμένατε από τον κύριο Τσίπρα να βγει και να το καταδικάσει το άρθρο, σωστά?
3: Όχι, όχι. Εγώ περιμένω από μένα να κάνω αυτή την ενέργεια και από όλους τους κύριους στους οποίους απευθύνεται. Αν θα έβγαινε και ο κύριος Τσίπρας, καλοδεχούμενη θα ήταν μια τέτοια. Αλλά κοιτάξτε τώρα, ο ένας αρχηγός κόμματος δεν μπορεί να μπαίνει σε αυτές τις είδους τις διαμάχες.
1: Πάντως, δεν είναι διαμάχη, αν ξεκαθαρίσει τη θέση του, ίσα-ίσα.
3: Νομίζω ότι πρέπει να μείνουμε σε αυτό που λέω εκεί πέρα, ότι ουσιαστικά αυτό, γιατί ο ίδιος της ανάρτησης δεν είναι αυτό μόνο. Είναι και το εξής, ότι

0: Εάν έτσι προχωρούν, και το Πασόκ έχει μεγάλη συμβολή σε αυτή την όξυση των αντιπαραθέσεων, αλλά και κάποια στελέχη από την Ελλάδα, τότε την επόμενη μέρα των εκλογών καμία δυνατότητα συνεργασίας, συνομιλίας, έστω συνομιλίας δεν θα υπάρχει. Αυτό είναι εκείνο που με φοβίζει και αυτό είναι εκείνο που με κινητοποιεί για να αναφέρομαι σε αυτά τα θέματα.
1: Καλά, δεν είναι μόνο το θέμα της συνεργασίας, να μπορούν να συνομιλήσουν ή να συνεργαστούν. Δεν είναι και πολιτικός πολιτισμός αυτό εδώ. Επίσης, θέλω να σας ρωτήσω, πιστεύετε ότι ο κύριος Τσίπρας, επικεφαλής της Ελλάς, γνώριζε τι θα γράψει ο Καρτερός?
0: Όχι, νομίζω. Κοιτάξτε, δεν ξέρω. Αλλά όπως τον γνωρίζω τον Αλέξη τον Τσίπρα, δεν ασχολείται με το τι γράφουν οι συνεργάτες του. Η άποψή μου είναι ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν τρέχει πίσω από τον καθένα τι γράφει και του λέει φέρε μου το χαρτί σου για να δω τι.
2: Δεν είναι ο καθένας. Είναι πολύ,
0: κατά τη γνώμη μου είναι πολύ ανεκτικός στη διαφορετικότητα, όσο και αν κάποιοι προσπαθούν να μας πείσουν ότι δεν είναι.
1: Καλά, αυτό δεν του κάνει και πάντα καλό. Δεν του κάνει και πάντα καλό, ε.
2: Γιατί και στην. Πώς είναι το βιβλίο, πώς το λέει Ιθάκη. Γιατί και στην Ιθάκη, από την ανεκτικότητα.
1: Έφτασε με εκεί που έφτασε.
2: Περάσαμε στο ότι εγώ δεν ήξερα τίποτα και παρασύρθηκα.
1: Ναι.
0: Κοιτάξτε, εγώ έχω γράψει άρθρο 5.000 λέξεων κάπου εκεί για την Ιθάκη. Έχω διαφορετική άποψη. Εγώ νομίζω ότι μέσα στην Ιθάκη έχει πάρα πολλές αυτοκριτικές δόσεις, πολλές φορές και υπερβολικές.
1: Όχι, δεν το λέμε για αυτό το πράγμα, κύριε Σιγαντάρη, το λέμε ότι και από την προηγούμενη θέση που είχε στον ΣΥΡΙΖΑ, εκεί ήταν πολύ ανεκτικός με πάρα πολλές πρακτικές που δεν τον οδήγησαν σε σωστά αποτελέσματα. Με συντρόφους, με αποτέλεσμα τώρα μην θέλει να τους δει μπροστά του.
0: Ναι, αλλά κοιτάξτε κύριε Χαζαπόπουλε, κυρία Βουλγαρή, τα κόμματα είναι κόμματα. Είναι πολιτικοί οργανισμοί, είναι ζωντανοί οργανισμοί. Δεν είναι ούτε νεκροταφεία, ούτε μνημόσυνα. Λοιπόν, στα κόμματα μπορούν να υπάρχουν διαφορετικές απόψεις και μάλιστα όσο διαφορετικές απόψεις υπάρχουν, τόσο καλύτερα για αυτά.
1: Όχι, το καταλαβαίνουμε. Ο κύριος Καρτερός τώρα, εσείς το λαμβάνετε σαν άποψη της σαν μέλος του κόμματος της Ελλάς.
0: Άποψη του κυρίου Καρτερού.
1: Όχι, εντάξει, αλλά είναι μέλος της Ελλάς ο κύριος Καρτερός.
0: Δεν ξέρω, δεν έχω πει στο Μάιερλας και δεν ξέρω αν μπορείς να μπει στο Μάιερλας να λέξεις ποιοι άλλοι είναι μέλη.
1: Τώρα εσείς που είστε στα ηγετικά στελέχη, δεν το έχετε συζητήσει αν ο Καρτερός είναι δίπλα στον κύριο Τσίπρα.
0: Έχω ζητήσει να μην είμαι στα στελέχη της Ελλάς, αλλά στους φίλους της Ελλάς. Άρα δεν είμαι στα ηγετικά στελέχη.
2: Αυτό το κόμμα έχει στελέχη ή μόνο φίλους?
1: Έχει στελέχη, λέει, τα οποία
0: όχι,
1: δεν είναι.
0: Όχι, έχει στελέχη. Εκείνα που πιώνουν στην τηλεόραση.
1: Τώρα, άμα πείτε εσείς δεν είμαι στα στελέχη, είμαι στους φίλους. Άμα πει ο Καρτερός δεν είμαι στα στελέχη, είμαι στους φίλους. Ο Τσίπρας μόνος του παίρνει τις αποφάσεις.
0: Έχει ένα σωρό κόσμο. Έχει όργανα. Έχει συμβούλιο, έχει πολιτικό συμβούλιο. Αυτά είναι τα όργανα.
2: Κυρίε Σακαντάρη.
0: Δεν είναι ούτε ο Σακαντάρη ούτε ο κύριο Καρτερό.
2: Με τα όργανα είμαστε που τον συμβουλεύουν να λέει Γκαντέμι το Μητσοτάκη, συμφωνείτε?
0: Όχι, κοιτάξτε. Εγώ θεωρώ ότι οποιαδήποτε ατχόμενη επίθεση εναντίον οποιοδήποτε κάνει ζημιά σε εκείνον ο οποίο την ασκεί αυτή την ατχόμενη επίθεση. Επομένω και για αυτή την άποψη. Θεωρώ ότι είναι καλό να αποφεύγονται. Όχι για εκείνους τους οποίους γίνονται οι επιθέσεις, αλλά για εκείνους οι οποίοι τις κάνουν τις επιθέσεις.
2: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά.
2: Καλημέρα.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Καλημέρα. Και εγώ. Γεια σας.
2: Έτσι θα κάνω και εγώ κόμμα με τους φίλους μου.
1: Τι θα το κάνεις το κόμμα εσύ?
2: Γιατί άλλοι το κάνουν το κόμμα. Συγγνώμη δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να κάνω ένα κόμμα. Όλοι οι φίλοι είναι σε αυτό
1: να
2: το κόμμα.
1: Να πάρεις και εσύ αυτοδυναμία.
2: Όλοι...
1: με μία ψήφο αυτοδυναμία
2: δεν
1: και
2: ξέρεις,
1: εσύ θα...
2: Δεν ξέρεις ποτέ από πού θα έρθει η αλλαγή.
1: Καλά. Κάνε το κόμμα, αλλά δεν θέλω να σε απογοητεύσω.
2: Γιατί? Μα να σου πω κάτι.
1: Δεν θα πας καλά. Δεν θα πας καλά.
2: Γιατί ρε Ιορδάνη το λες αυτό εσύ σε μένα τώρα? Γιατί το λες αυτό?
1: Δεν πρέπει να σου λένε συνεργάτες σου την αλήθεια?
2: Γιατί μου κόβεις τα φτεράκια μου?
1: Άσε τα φτερά σου τώρα.
2: Ακόμα δεν ξεπετάχτηκα.
1: Καταρχήν.
2: Σαν το πουλάκι μέσα από το αυγουλάκι.
1: Τα μαύρα κοράκια έχουν μικρά φτερά. Δεν πρέπει να σου λέω την αλήθεια? Τι πρέπει να με κόλακας? Να σου λέω ναι, αυτή μου κάνε, όπως λένε κάποιοι άλλοι, να πάρεις αυτοδυναμία. Δεν θα το κάνω ποτέ. Αποχωρώ από το κόμμα και σε καταγγέλλω.
2: Όχι, δεν θα αποχωρήσεις. Εδώ
1: όχι,
2: μαζί μου
1: φεύγω.
2: Θα μπω, δεν θα φύγεις.
1: Συγγνώμη, τι να λέω ψέματα εγώ να λέω στη ζωή
2: όχι,
1: μου.
2: Όχι, θα μείνεις εδώ μαζί μου, θα πορευτούμε μαζί σε αυτό το κόμμα.
1: Τι, επειδή σου ήρθες να κάνεις κόμμα, εγώ θα πορευτώ μαζί σου. Να μην σου λέω και την αλήθεια. Τι λες, ρε φίλε.
2: Να σε ρωτήσω κάτι. Ο Ανδρουλάκης θα απαντήσει για, το, για τους χαρακτηρισμούς.
1: Για τους
2: χαρακτηρισμούς.
1: Ποιους χαρακτηρισμούς?
2: Α, του κύριου Κρατερού.
1: Α, δεν το ξέρω. Αν απαντήσει.
2: Έχει. Εγώ, αν ήμουν πρόεδρος, θα απαντούσα πάντως.
1: Κοίταξε, δεν είναι πάντα σωστό να απαντάει ο πρόεδρος. Απάντησε το γραφείο τύπου, αλλά.
2: Τι είπε. Σιγά, τι είπε.
1: Όχι, όχι. Χθες έβγαλε μια σκληρή ανακοίνωση.
2: Εγώ θέλω να ακούσω.
1: Ότι
2: πρόεδρο
1: το έκανε
2: Νίκο.
1: Ο Τσίπρας. Ε, καλά, σε καμιά συνέντευξη να το φωνάξουμε μια μέρα. Δεν το ρωτήσω.
2: Γιατί δεν τον έχει καλέσει τον άνθρωπο.
1: Έχουν προλάβει άλλοι συνάδελφοι. Αλλά θέλω να σου πω κάτι. Σήμερα, εγώ αν πήγαινα σε 5-6 πολιτικούς αρχηγούς να τους μιλήσω, την αλήθεια θα τους έλεγα. Ότι δεν θα πάρεις αυτό την αμοιβή.
2: Σε ποιον θα το έλεγες αυτό?
1: Όποιος και να με καλούσε.
2: Πού?
1: Θα έλεγα την αλήθεια, τι πιστεύω. Δεν θα το πω σε σένα.
2: Στον Ανδρουλάκη θα το έλεγες?
1: Αβεβαίως.
2: Τι θα του έλεγες?
1: Τώρα έχει μπει ο Ηλίας τώρα. Άμα θες να σου πω, περίμενε. Ας το
2: Ανδρουλάκη. Ο Ηλίας περιμένει, δεν έχει πρόβλημα.
1: Όχι, όχι. Και στην Καρισκένου αν με ρωτάει. Και τον Τσίπρα αν με ρωτάει. Και ο Ανδρουλάκης αν με ρωτάει. Και ο Βελόπουλος αν με ρωτάει. Και ο Μητσοτάκης αν με ρωτάει. Την αλήθεια θα του έλεγα.
2: Ναι, τι θα
1: του έλεγα. Άρα σε σένα την αλήθεια θα πω.
2: Δεν το περίμενα ποτέ αυτό από σένα. Αντί να μου δώσει μια όθηση. Ναι, όθηση, να μου πεις ναι, Ανθή μου, ξεκίνα. Πες τον πολιτικό στίβο, γιατί.
1: Ναι, Ανθή μου, μην ξεκινήσεις, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Πού να πεις σε πολιτικό στίβο και εσύ αρχηγός θα γίνεις. Φτάνει με τόσο
2: αρχηγό.
1: Και εσύ έχεις όραμα.
2: Φυσικά, πολύ μεγάλο.
1: Πήγαινε ρε παιδάκι μου σε ένα κόμμα να γίνεις βουλευτής.
2: Όχι, το δικό μου κόμμα θα έχω. Μα και θα είσαι μαζί μου. Λοιπόν.
1: Δεν υπάρχει καμία περίπτωση, αποχωρώ. Διέγραψέ με.
2: Με τίποτα.
1: Διέγραψέ με.
2: Μαζί ως το θάνατο.
1: Θα έρθει ο Ηλίας τώρα.
2: 11:30. Και τα τελεγόμενά σου δεν είναι και μακριά. Οπότε 11:30 Ηλίας Μπενέκος και ερχόμαστε.
3: Mega News 104,6.
4: Καθημερινά 12 με 1 το μεσημέρι. Αναστασία Γιάμαλη, Τζίνα Μοσχολιού.
3: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega. Mega News 104,6.
5: Τίτλοι ειδήσεων στις 11:30 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο Ηλίας Μπενέκος. Κλειστό μέχρι νεωτέρας θα παραμείνει το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας παρά το γεγονός ότι ο δεύτερος έλεγχος των αρχών δεν έδειξε διαρροή φυσικού αερίου. Καθώς η έντονη οσμή παραμένει, ο Δήμος Αθηναίων αποφάσισε προληπτικά τη διακοπή των διαζώσεις μαθημάτων και τη μετάβαση σε τηλεκπαίδευση για την ασφάλεια των μαθητών. Ζητά την άμεση παρέμβαση των Υπουργείων Παιδείας και Πολιτικής Προστασίας προκειμένου να γίνει εξειδικευμένος έλεγχος από το τεχνικό επιμελητήριο και να εντοπιστεί επιτέλους η πηγή της μυρωδιάς. Δεν συντρέχει λόγος εκένωσης κάποιου κτηρίου από αυτά που έχουν υποστεί ζημιές από τις εργασίες του μετρό στην Κυψέλη, ανέφερε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε νωρίτερα για την εξέλιξη των έργων στην περιοχή. Όπως είπε, καμία πραγματογνωμοσύνη δεν έκρινε ακατάλληλο κάποιο κτίριο. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για την υπόθεση δολοφονίας της ηλικιωμένης, η οποία εντοπίστηκε νεκρή τα ξημερώματα στην περιοχή των Αχαρνών. Έχει προσαχθεί και εξετάζεται ο γιος της που διέμενε μαζί της, ενώ κατάθεση λαμβάνεται και από τον ανιψιό, ο οποίος ειδοποίησε τις αρχές. Στο αυτόφορο μονομελές πλημέλιο δικείο παραπέμφθηκε να δικαστεί ο 45χρονος οδηγός του ΙΧ που τα ξημερώματα της Κυριακής εισέβαλε σε ταβέρνα στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης τραυματίζοντας 3 θαμώνες ενώ φέρεται να βρισκόταν υπό την επίρρεια αλκοόλ. Εύθραυστη η ενεργειακή εκεχηρία Ρωσίας-Ουκρανίας που ανακοίνωσε ευνηδιαστικά ο Αμερικανός πρόεδρος. Κανένα σχόλιο μέχρι στιγμής από τη Μόσχα, ενώ το Κίεβο καταγγέλει νέα ρωσικά πλήγματα. Την καθολική τους υποστήριξη προς τον πρόεδρο της Ουκρανίας Ζελένσκι εξέφρασαν οι πρόεδρος της Κομισιόν και Ευρωπαίοι ηγέτες. Τα 1,2 δισεκατομμύρια έφτασαν οι άνθρωποι που ζουν σε συνθήκες οξείας πολυδιάστατης φτώχειας, δηλαδή 51,5 εκατομμύρια περισσότεροι από την προηγούμενη χρονιά, σύμφωνα με έκθεση του ΟΗΕ. Και ο καιρός, τοπικές βροχές σήμερα στην Αττική, έως τους 22 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως τους 21 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο στις 12. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
3: Mega News 104,6. Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπιτ. Γκρίνς. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
6: Φέτος ο Γκριντς αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
3: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater. Με την υποστήριξη του Mega News 104,6.
7: Πώς είπατε?
8: Κρύο! Ας γελάσω!
7: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
3: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Διαβαστέ στα νέα της Δευτέρας. Προσλήψεις στο δημόσιο. Οι διαδικασίες είναι μεν χρονοβόρες, αλλά όλο και περισσότεροι επιτυχώντες στους διαγωνισμούς αρνούνται τον διορισμό τους. Τι συμβαίνει αν τα όρια του ακινήτου σας που είναι δηλωμένα στο κτηματολόγιο είναι λάθος? Οδηγός με ερωτήσεις και απαντήσεις. Διπλή υπονόμευση της Ουκρανίας από τον Τραμπ μετά τη συμφωνία με τον Πούτιν. Πώς θα αντιδράσει η Σαουδική Αραβία μετά την επίθεση των Χούθη στο αεροδρόμιο του Ριάντ? Επικίνδυνη κλιμάκωση με 12 νεκρούς. Και πολυσέλιδη ομάδα. Όλα μόνο στα νέα της Δευτέρας.
10: Τι είναι αυτό που δίνει χρώμα στο αίμα μας? Θεόφιλο Σόλ του Σαμσόν Ρακά. Με το Χάρη Χαραλάμπους Καζέπη και την Αριάδνη Κωνσταντακοπούλου. Σκηνοθεσία Όλια Λαζαρίδου. Θεόφιλο Σόλ του Σαμσόν Ρακά. Θέατρο Μίνι Πειραιός 131 από 6 Οκτωβρίου κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 8. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Ο θάνατος και η κόρη, το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν, έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μία γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.

0: είμαστε, μπήκαμε με Ριάννα. Δίπλος Μπελάς, Ιορδάνης Χασαπόπουλος.
1: Και αυτή η Βούλγαρη, η Ριάννα, πού κολλάει τώρα?
0: Κολλάει γιατί χθες ήρθε ο άντρας και είχε συναυλία εδώ, στο ΟΑΚΑ, και κατέβηκε με ελικόπτερο, παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Ποιος, η Ριάννα?
0: Ο ΑΣΑΠ. Ο ΑΣΑΠ Ρόκι. Ο άντρας της.
1: Τραγουδούσε κι αυτός.
0: Χριστιανέ μου, τι σου λέω τόση ώρα. Ο ΑΣΑΠ Ρόκι είναι hip hopper, τέλος πάντων. Ράπερ, να το πω καλύτερα. Και είχε. Τι γελάς μου, Βασιλή.
1: Φίλε, μην δίνεις σημασία. Προχώρασε, προχώρα, ναι, πες τα.
0: Έχει συναυλία.
1: Η Ριάννα ή ο hip hopper.
0: Δεν μιλάω ελληνικά.
1: Για να μην σε καταλαβαίνουν οι άνθρωποι.
0: Ο ράπερ.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, ο ράπερ έχει συναυλία. Στις 8 η ώρα ήταν εμφανιστεί. Εμφανίστηκε στις 10. Ωραίος φίλος μου αυτός. Κατέβηκε με ελικόπτερο.
1: Μάλιστα.
0: Και στη σκηνή που ήταν, οι θαυμάστρες του πετούσαν τους. Έλα ρε, παιδιά, πες το. Τους στιθόδες μου. Τα σουτιέν τους δηλαδή.
1: Λάκα κάνεις τώρα.
0: Όχι.
1: Πού έγινε στο Ολυμπιακό στάδιο αυτό?
0: Ναι.
1: Κυριάννα, τι έκανε?
0: Αυτό θέλω να μάθω, γιατί αυτός μάζεψε όλα τα σουτιέν της Ελλάδος, από τις θαυμάστρες, και τα πήγε στη Ριρή. Ριρή είναι η Ριάννα. Και τώρα...
1: Ήρθε αυτή εδώ, τραγουδούσε. Στη σκηνή ήταν η Ριάννα.
0: Ρε Λίσσα κακιά. Μόνος του καλέ τραγουδάει αυτό.
1: Α, ήταν η συναυλία του... του... αυτόν που λατρεύει το στιθόδες μου.
0: Του ράπερ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Κατάλαβες.
1: Άρα αυτός ήρθε, κατέβηκε με ελικόπτερο.
0: Έγινε χαμός και σκέφτομαι τώρα.
1: Καλά, όλα και εσύ της Ελλάδος, όχι όλα.
0: Από τις θαυμάστρες.
1: Εντάξει.
0: Αυτές φύγανε
1: χωρίς. Σιγά τη Μεγαλούπολη που λέγαμε παλιά.
0: Άκου τώρα και σκέφτομαι. Καλά και αυτός τα πήρε.
1: Όχι, σιγά μην τα πήρε.
0: Τα πήρε, τα πήρε, βλέπω πλάνα εδώ, τα πήρε.
1: Φόρτωσε το ελικόπτερο και πήγε. Τα πήρε, τα σήκωσε.
0: Ναι, τα πήρε, βγήκε, είχε και μια ντουντούκα μαζί. Άκου τώρα να δεις.
1: Είναι σωστό αυτό τώρα?
0: Ποιο?
1: Αυτό εδώ πέρα.
0: Δεν μπορώ να κρίνω εγώ τον ΑΣΑΠ Ρόκι, αλλά θέλω να σου πω, άλλο σκεφτόμουν. Πριν 2 εβδομάδες ήταν η Βύση στο ΟΑΚΑ και κατέβηκε με το... τον αέρα.
1: Ναι, ναι, το σκηνή εκείνο.
0: Λοιπόν, και έγινε ο χαμός με τον Καρβέλα. Για φανταστώ αυτό που ήρθε με ελικόπτερο, μην ακούσουμε κανένα χωρισμό με την Άλυνα.
1: Σιγά τώρα, η Άλυνα ξέρει αυτά τα πράγματα, αυτή τα έχει σχεδιαστεί. Μήπως η πρώτη φορά είναι που τα πετάνε λυσιασμένες.
0: Ποια?
1: Αυτά, το στιθόδες μου.
0: Εγώ δεν το δεχόμουν αυτό.
1: Ποιο?
0: Να τα παίρνει.
1: Ως γυναίκα εννοείς. Ως γυναίκα του hip hopper. Και αυτό δεν είσαι γυναίκα του hip hopper. Και τι έτονε, το χώριζες?
0: Δεν ξέρω τι θα έκανα. Μην τα παίρνεις, μην τα μαζεύεις, Χριστιανέ μου. Άστα κάτω, πρέπει να τα πάρεις.
1: Παιδί μου, άλλος έχει από κάτω 4.000 λυσιασμένες.
0: Και θα μαζέψουμε όλα τα.
1: Πάνε καλά που πετάξαμε μόνο το στιθόδες.
0: Δεν ξέρω, αυτό λέει το ρεπορτάζ. Δεν ξέρω αν πετάξαν και τίποτα άλλο. Αυτό δεν ήμουν εκεί. Γιατί δεν
1: μόνο γυναίκες πηγαίνουν εκεί.
0: Όχι καλά, είχε και άντρες. Αλλά εμείς γιατί δεν πήγαμε σε αυτή τη συναυλία, μπορείς να μου πεις?
1: Εγώ δεν πάω σε τέτοια.
0: Και πώς κατέβηκε με το ψεύτικο
1: δάκρυ. Έχεις κανένα τραγούδι αυτού νου? Δεν έχεις κανένα. Μα τι κάνεις, Βασίλη, τώρα? Είναι παγκοσμίου φήμης αυτός.
0: Παιδιά, είναι πολύ γνωστός. Μην κοιτάς εμείς τώρα που δεν τον ξέραμε.
1: Ωραία,
0: έτσι,
1: τώρα σε ένα διάλειμμα θα βάλουμε και αύριο θα το παίξουμε αυτό. Το θέμα. Σωστά.
0: Τι είναι?
1: Θα παίξουμε τραγούδια αυτού.
0: Ναι, αύριο θα παίξουμε. Λοιπόν, τώρα, πριν από λίγο ακούσαμε. Από το τούμε στο ΤΑΜ. Πριν από λίγο ακούσαμε και δηλώσεις. Ακόμα μιλάνε. Των υπουργών για την πλατφόρμα αυτή για το ασφαλές ίντερνετ για τα παιδιά.
1: Γιατί σας το λέμε, η συνέντευξη συνεχίζεται. Γιατί είναι ένα από τις ειδήσεις της ημέρας είναι. Από 1η Ιανουαρίου θα προχωρήσει ο κόφτης. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Κορμά, ο οποίος είναι εκπρόσωπος του Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου. Γεια σας, κύριε Κορμά.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ που δεχτήκατε να είστε μαζί μας την ώρα που οι υπουργοί παρουσιάζουν την εφαρμογή. Και θέλουμε να σας ρωτήσουμε πώς μπορεί να γίνει αυτό, αν μπορεί να εφαρμοστεί άμεσα. Θέλει τη συμμετοχή των γονέων. Μπορεί να εφαρμοστεί στα παιδιά.
0: Ναι. Και μπορεί να έχει επιτυχία αυτό το εγχείρημα. Ναι. Άραγε.
2: Ωραία, ωραία, ωραία. Να δούμε λίγο πώς θα εφαρμοστεί, ποια είναι η λογική και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τι έχει γίνει στην Αυστραλία και θα το δέσουμε στο αυτό που συμβαίνει τώρα. Κοιτάξτε, το πιο σημαντικό απ' όλα είναι ότι υπάρχει όντως θέμα στα social media. Σε έρευνες που έχει κάνει το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου του Ινστιτούτου Τεχνολογίας και Έρευνας, ένα ευρωπαϊκό έργο που ασχολείται για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη χώρα, δείχνει ότι τα παιδιά του δημοτικού σε ηλικία, με 70% των παιδιών του δημοτικού είναι ήδη στα social media, και το ποσοστό κτηνάζεται κοντά στο 90% όταν μπαίνουμε στο γυμνάσιο.
0: Συγγνώμη, στο δημοτικό είναι το 70%.
1: 7 στα 10 παιδιά. 7 στα 10 παιδιά.
0: Δεν είναι πάρα πολύ νωρίς.
2: Ναι, ναι. Και 50% μπαίνουν από πολλέ μικρέ, από δικαία των 7 και πέρα.
1: Να σα πω.
2: Μάλιστα, αυτό, στη γραμμή βοήθεια.
1: Στην Ελλάδα είμαστε. Ακούστε λίγο, στην Ελλάδα έχουμε αυξημένα ποσοστά ή και στο εξωτερικό είναι έτσι τα πράγματα?
2: Έχουμε αυξημένα ποσοστά σχέση με την, με τις συμπεριφορές εξάρτησης από το διαδίκτυο. Στη γραμμή βοήθειας που είμαι υπεύθυνος, φανταστείτε, στις 4.000 κλήσεις τουλάχιστον 1.600 έχουν να κάνουν με αυτό το θέμα. Η πραγματικότητα είναι ότι όντως υπάρχει θέμα.
0: Από εκεί και πέρα, δηλαδή, τώρα, εξάρτησης.
2: Για να, ναι, η απαγόρευση δυστυχώς είναι μια κατάσταση που δεν μπορούμε πλέον να την αποφύγουμε. Έχουν γίνει στο επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης εδώ και 20 χρόνια πάρα πολλές προσπάθειες. Συνρύθμιση, αυτορύθμιση, τις ονομάζαμε τότε.
1: Μα τι να την κάνετε, να σας πω κάτι, κύριε Κορμά, τι να την κάνετε την Ευρωπαϊκή Ένωση? Την επικαλούμαστε άμα βγάλει καμιά οδηγία. Εδώ φαίνεται ότι στην Ελλάδα έχουμε τεράστιο πρόβλημα. Άμα λέτε 7 στα 10 παιδιά είναι στο διαδίκτυο σε ηλικία δημοτικού, καταλαβαίνετε ότι η ευθύνη είναι ολονών μας. Από τους γονείς, τους δασκάλους, ολονών.
2: Μια μιλάμε στο, έτσι, στο ραδιόφωνο και έχει ιδιαίτερη αξία και αυτό. Να πούμε όμως, να δούμε λίγο και τους μεγάλους. Σε έρευνα που έβγαλε η Eurostat, 9% μόνο των Ελλήνων διασταυρώνουν την πληροφορία. Είμαστε τελευταίοι, φανταστείτε, η Βουλγαρία είναι 18%.
0: Ότι τρώμε, ότι είμαστε από
2: όλο το σύστημα.
1: Εμάς θα το πείτε αυτό στους δημοσιογράφους. Εμείς τώρα υποφέρουμε από αυτή την ιστορία. Σου λέει άλλος, είδε στο διαδίκτυο αυτό, είπες αυτό, είπες εκείνο και είναι όλα ψέματα.
0: Κύριε Κορμά,
2: τώρα όλο το σύστημα.
0: Έχετε δίκιο. Τώρα να μείνουμε λίγο στα παιδιά και το πρόβλημα ξεκινάει και από εμάς τους μεγάλους που είμαστε συνέχεια με το κινητό στο χέρι. Είναι πολύ προβληματικό το ότι 7 στα 10 παιδάκια του δημοτικού είναι στο κινητό αντί να ασχολούνται με άλλες δραστηριότητες. Αυτή η εξάρτηση προκαλεί εκνευρισμό στα παιδιά όταν πας να τους το πάρεις το.
2: Ναι. Καταρχήν, να είμαστε έτσι, μιας και να είμαστε και ιατρικά ορθοί. Ακόμα δεν έχουμε στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, δεν υπάρχει εξάρτηση από τα social media, υπάρχει μόνο από εξάρτηση για τα games. Εν πάση περιπτώσει όμως υπάρχουν συμπεριφορές.
1: Και για τα παιδιά, μόνο για το ίντερνετ, ναι.
2: Ναι, δεν αλλάζει αυτό. Ούτως ή άλλως υπάρχουν θέματα.
1: Και αυτό που ρωτάει η Ανθή τώρα, μεγαλώνει την επιθετικότητα, γι' αυτό βλέπουμε πολύ επιθετικά παιδιά στο σχολείο.
2: Προφανώς και καταρχήν να σας πω. Γιατί δεν είναι μόνο η συμπεριφορά εξάρτηση, είναι και το bullying που βιώνουν τα παιδιά, σεξουαλική παρενόχληση. 37% των παιδιών, φανταστείτε, ότι έχουν πέσει θύματα στο διαδίκτυο από τέτοιες καταστάσεις.
0: Ναι, γιατί είναι ο κάθε επιτίδιος που πάει και βρίσκει τα παιδάκια και τους πουλάει ένα παραμυθάκι ωραίο και τα παιδάκια.
1: Με και μεταξύ τους.
0: Μεταξύ τους και το bullying. Ναι.
2: Και πολλές φορές βλέπουμε, παρατηρούμε μάλλον, ότι γίνονται επεισόδια bullying εκτός σχολείου ή εντός. Μόνο και μόνο για να τραβήξουν φωτογραφίες ή βίντεο για να τα αναθέσουν στο διαδίκτυο. Δηλαδή, δούμε και τέτοιες καταστάσεις.
1: Πλακώνονται μόνο και μόνο.
2: Δεν ξέρω αν έχει αυξηθεί ή μειωθεί το ποσοστό γενικά, αλλά σίγουρα τα περιστατικά bullying είναι πιο βία και από πολύ μικρότερες ηλικίες και αυτό οφείλεται στο διαδίκτυο.
1: Αυτό μπορεί τώρα να σας πω. Αυτές οι προτάσεις που κάνει η κυβέρνηση και το νομοσχέδιο μπορούν να εφαρμοστούν, δηλαδή από 1η Ιανουαρίου.
2: Στην ουσία. Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Το έχουμε ξαναζήσει αυτό σαν φορέας. Μάλιστα, όταν να σας θυμίσω, το GDPR εμφανίστηκε για να προστατεύσει τα παιδιά, τα προσωπικά δεδομένα των παιδιών. Προφανώς ξέρουμε ότι δεν έγινε κάτι. Παρότι ψηφίστηκε και ο νόμος το 2016 στη χώρα μας, ήδη ισχύει, φανταστείτε, ο νόμος, ο οποίος δεν εφαρμόστηκε ποτέ. Η επιτυχία του συστήματος, και αν θέλετε, μπορώ να σας πω και πώς είναι, έχει να κάνει με ένα πράγμα. Εάν τα πρόστιμα που θα κάνουν λόγω της μητήρησης των εφαρμογών των εταιριών αυτών τηρηθούν και ματώσουν, να το πω έτσι εισαγωγικά, οι εταιρείες. Εάν οι εταιρείες αυτές, καταλαβαίνετε για τις εταιρείες μιλάμε, οι ιδιοκτήτες έχουν 3 εκατομμύρια, έτσι, αν οι εταιρείες αυτές δεν ματώσουν σε αυτό, δηλαδή δεν πληρώσουν τεράστια πρόστιμα, ώστε πλέον να αρχίσουν να σκέφτονται γιατί τα παιδιά και τις εταιρείες. Είναι ότι, φανταστείτε, μια έρευνα στην Αμερική δείχνει ότι 24% των οικογενειών κάνανε αγορές εξαιτίας της πίεσης που δέχτηκαν από τα παιδιά τους λόγω του φόρτου πληροφοριών που δέχονται στα social media.
0: Άρα τα παιδιά
2: είναι
0: στην ουσία εκμεταλλεύονται τα παιδιά για να αυξήσουν το αγοραστικό τους κοινό. Αυτό γίνεται.
2: Ακριβώς. Είναι δωρεάν παραγωγή υλικού και αναρτήσεων χωρίς να πληρώνονται. Και οι καλύτεροι καταναλωτές. Επομένως, καταλαβαίνετε ότι οι εταιρείες δεν θέλουν τα παιδιά απ' έξω. Είναι συγκεκριμένο.
1: Τώρα η αλήθεια είναι και τώρα. Πιο εύκολο όμως μετά την απόφαση που βγάλαν στις ΗΠΑ που θα περιορίσουν και θα δώσουν πολύ μεγάλη αποζημίωση, είναι πιο εύκολο τώρα το κράτος να επιβάλλει κάποια μέτρα.
2: Ναι, και θα πω πλέον βέβαια στην Αμερική, ουσιαστικά κατεβήκαν 21 πολιτείες, στράφηκαν εναντίον των εταιριών αυτών και ενώ θα κέρδιζαν την υπόθεση, συμβαστήκανε ουσιαστικά με κάποια αντισταθμιστικά μέτρα. Στην ουσία δηλαδή δεν προχώρησε όλη αυτή την ιστορία. Εδώ τώρα λοιπόν, από την 1η Γενάρη που θα ξεκινήσει αυτό, ουσιαστικά να πούμε λίγο στους ακροατές μας τι ακριβώς είναι αυτό. Προτείνεται από τη χώρα μας το kids wallet, αυτό που υπάρχει δηλαδή, που πιστοποιεί μόνο την ηλικία, ώστε οι εταιρείες μέσω αυτού να πιστοποιούν μέσα από ένα QR code τον ίσο την ηλικία και μόνο των χρηστών. Αυτό ουσιαστικά πανεγίνει. Αντίστοιχο, τέτοια εφαρμογή φτιάχνεται και στην Ευρώπη για όλες τις χώρες. Mm-hmm. Άρα λοιπόν τι θα πρέπει. Θα πρέπει οι εταιρείες να χρησιμοποιήσουν αυτές τις εφαρμογές ώστε να πιστοποιήσουν την ηλικία και μόνο των χρηστών. Εάν, και σας το λέω τώρα με μια εμπειρία που έχω 20 χρόνια, εάν οι εταιρείες αυτές δεν, γιατί σίγουρα δεν θα το κάνουν αρχικά, έτσι είναι το μόνο σίγουρο αυτό, εάν τα πρόστιμα δεν είναι τόσο πολύ αυστηρά, μιλάνε για 6% του παγκόσμιου τζίρου, το θέμα είναι να εφαρμοστεί αυτό, έτσι ώστε να ακολουθήσουν αυτή τη διαδικασία. Αλλιώς φοβάμαι ότι δεν θα το κάνουν.
1: Θα μείνει σε
2: χαρτιά. Και να ξέρουμε κάτι, ότι προσπαθούν, ότι άνετα πλέον με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, τα κοινωνικά δίκτυα πιστοποιούν και την ηλικία μας και τις συνήθειές
0: μας. Πρέπει να υπάρχει βούληση, λέτε.
2: Μας κάνουν τα πάντα.
0: Με λίγα λόγια, πρέπει να υπάρχει βούληση.
2: Πρέπει να υπάρχει βούληση και επιβολή προστίμων και βέβαια σύγκρουση με την Αμερική. Γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι η Αμερική αυτές τις εταιρείες τις υποστηρίζει ιδιαίτερα.
1: Καλά, τις υποστηρίζει ιδιαίτερα. Άρα, εσείς λέτε ένα μέτωπο είναι προς εταιρείες. Το θέμα είναι πώς θα εφαρμοστούν στα παιδιά.
2: Ναι. Τα παιδιά μπορούν να εφαρμοστούν μέσω της τεχνολογίας. Δηλαδή, κάθε χρήστης που θα μπαίνει στα social media θα πιστοποιείται η ηλικία του. Μέσω μιας QR code. Δηλαδή, μέσω
1: τα φωτεινά. Και άμα δηλώσει ψεύτικη ηλικία,
2: την εφαρμογή, είτε είναι το kids wallet, είτε ούτε κάτι άλλο. Και θα μπαίνουν με την ηλικία αυτή. Τώρα, αν το κάνει η μαμά και ο μπαμπάς για να βάλει το παιδί μέσα, εκεί είναι ένα άλλο θέμα. Αλλά σίγουρα όμως τεχνικά μπορεί να γίνει. Δεν είναι το πρόβλημα τεχνικό. Μάλιστα. Θα μπορούσε και η ίδια εταιρεία αν ήθελε, σας το ξαναλέω πάλι, παρεμβαίνουν στο υποσυνείδητο.
1: Κατανοητό.
2: Να καταλάβουν.
1: Κατανοητό, δηλαδή ένα παιδί.
2: Χωρίς να έχουμε σκεφτεί εμείς.
1: Ένα παιδί που πηγαίνει πρώτη γυμνασίου μπορεί να το πιστοποιήσεις από πολλά πράγματα. Άρα λέτε εσείς ότι κατά 80% είναι θέμα εταιρείας και από εκεί και πέρα είναι και θέμα εφαρμογής στο σπίτι.
2: Εγώ πιστεύω 100% είναι θέμα εταιρείας.
1: Α, 100%.
2: Από εκεί και πέρα οι γονείς όμως στα χέρια τους έχουν ένα εργαλείο να μπορούν να διαπραγματευτούν με τα παιδιά τους την πάση αυτής της συνήθειας που είναι πλέον, να φανταστείτε τώρα σε έρευνα πρόσφατη του Πανεπιστημίου Αθηνών, 1 στα 4 παιδιά αυτή τη στιγμή θέλουν να γίνουν influencers.
1: Ναι.
2: Δεν είναι
0: αυτό
2: δηλαδή
0: άλλο πάλι κάτι. Και τούτο, ναι.
2: Ναι, δεν είναι. Είναι ο τρόπος ζωής, είναι τα πρότυπα, είναι οι αξίες που περνάνε μέσα από εκεί. Δεν είναι δηλαδή. Ξέρετε αυτό, εντάξει, μιλάμε για τις συμπεριφορές της εξάρτησης γιατί μας φαίνεται τόσο εντυπωσιακό, αλλά από πίσω είναι όλη τους η ζωή.
1: Μήπως αργήσαμε, κύριε Κορμά,
2: Αργήσαμε 20 χρόνια. Mm. Και αυτό που λέω κάτι, όταν ας πούμε για τα πατίνια, για παράδειγμα, χάθηκε ένα-δύο παιδιά και κινδυνεύσαμε, νομοθετήσαμε και αυτή τη στιγμή απαγορεύεται για τα ανήλικα, τα παιδιά αυτό πρέπει να έχει γίνει εδώ και 20 χρόνια. Αλλά ο λόγος που αργήσαμε, καταλαβαίνετε πολύ καλά εσείς καλύτερα από μένα, ποιος είναι. Δεν είναι προφανώς ούτε η πολιτική βούληση, είναι οι πιέσεις που ασκούν αυτές οι εταιρείες σε παγκόσμιο
0: επίπεδο. Και τα λέτε έξω από τα δόντια και σπάνια το ακούμε αυτό. Αυτό είναι η αλήθεια. Αν θέλουν οι εταιρείες, πια η τεχνητή νοημοσύνη έχει προχωρήσει τόσο πολύ, δεν μπορεί να ταυτοποιήσει δηλαδή τους χρήστες. Μην λάθουμε τώρα.
2: 20% είναι τα παιδιά και ο τζίρι από τα παιδιά που έχουν οι εταιρείες αυτές πάνω στα 40-50%. Δηλαδή, ποια εταιρεία θα χάλασε τα μισά της, το μισό της τζίρο.
1: Ναι, αλλά εδώ έχουμε ένα τεράστιο κοινωνικό φαινόμενο. Λέει, πού πηγαίνουμε, πραγματικά πού πηγαίνουμε.
2: Προφανώς και είναι κυρία από αυτό. Και
1: για να δούμε, κύριε Κορμά. Για να δούμε πόσο θα έχουμε τη βούληση να το εφαρμόσουν και πόσο, όπως λέτε, να πέσουν τα πρόστιμα και να εισπραχθούν αυτά τα πρόστιμα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά.
1: Καλημέρα.

0: κάτι.
1: Τρελόκεφι. Τρελόκεφι, κύριε Βασίλη. Έφαγε το Μητροπάνο γι' αυτό να είναι. Έφαγε το Μητροπάνο.
0: Ναι, περίμενε, δεν τον έφαγα το Μητροπάνο. Μισό λεπτάκι, δεν θα σου πω κάτι.
1: Παρακαλώ.
0: Επειδή έχω μπλέξει με σένα και πρέπει να ξυπνάω από το άγριο χάραμα, δεν μπορώ να πάω στον ΑΣΑΠ.
1: Εγώ σου είπα να μην πας.
0: Λίγο τον ΑΣΑΠ να τον ακούσουμε, να τον χαρούμε.
1: Εγώ σου είπα να μην πας.
0: Μα δεν τον πήρα χαμπάρι καν. Δεν έπρεπε να με

0: Απορώ τι του βρήκε η Ριάννα αυτού του τύπου.
1: Έλα ρε, εσύ ωραίο παλικάρι είναι. Δυο μέτρα.
0: Δυο μέτρα παλικάρι.
1: Κάτσε, περίμενε, τον έψαξα κιόλα.
0: Έλα ρε.
1: Κάτσε να σου πω. Είναι 38 χρονών.
0: Α, αλλάζει τότε.
1: Έχουνε, μαζί τα έχουν τα παιδιά.
0: Τι ρωτάς ακριβώς. Είναι σαν τον Άρτζη και αυτός από τον Άρτζη από την Καλαμάτα. Όχι.
1: Κάτσε να δω. Αυτός δεν είναι ωραίο παλικάρι.
0: Κούκλος.
1: Κοίτα. Ναι, μαζί τα έχουν τα παιδιά.
0: Ναι, κούκλος. Αυτή βγάζει μια εκατομμύρια όμως.
1: Αυτή άστο.
0: Ε, τι συζητάς τώρα. Κάτσε εσύ εδώ πέρα να είσαι με το μισθό και...
1: Κάτσε να βλέπεις πως όχι ο γίγαντας.
0: Ναι. Και να πληρώνεις. Συγγνώμη.
1: 7,5 ευρώ το σακούλι.
0: Το γίγαντα σκέφτηκες εσύ. Αυτή η στιχοθόδεσμη που του πετούσανε.
1: Ναι.
0: Μήπως και αυτή ήταν από τη Λαϊκή.
1: Ε, τώρα δεν κολλάει. Όχι, δεν κολλάει. Βάλε. Γιατί με τσιγκλάει τώρα. Βάλ το.
0: Ποιο. δεν ξέρει και αυτό.
1: Βασιλάκι. Καρβέλα.
0: Α,
1: τα μαύρα.
0: Όχι, ρε, εσύ, μην το ξαναβάλεις. Αυτό είναι επεγμένο.
1: Όχι, γιατί
0: απλώς
1: με
0: ρώτησα.
1: Να σου πω κάτι.
0: Πας από τη Λαϊκή, το παίρνεις και μετά το πετάς.
1: Αν ήτανε από γνωστή εταιρεία που είχε 70 ευρώ.
0: Η Ριάννα δεν έχει σόρουχα.
1: Καλά, έχει δικά της αυτή. Δικιά της εταιρεία.
0: Μήπως ναι, πανάκριβα. Πανάκριβα.
1: Σιγά μην το πετούσαμε 70 ευρώ, το πετάξαμε στη Λαϊκή. Από τη Λαϊκή με 3 ευρώ μια χαρά.
0: Ωρε, φίλε, 3 ευρώ.
1: Λαϊκή ή τα παζάρια.
0: Λοιπόν, θα κλείσουμε με Μητροπάνο. Ετοιμάσου, άσε τις Ριάννες. Άσε, γιατί το φάγε το Μητροπάνο.
1: Κλείνουμε τώρα.
0: Κλείνουμε και 55 είναι.
1: Όλο το τρώω στο χρόνο, Βασιλάκη.
0: Θα ακολουθήσει ο Γιάννης Διαμαντής με το ένθετο χαρτί και μελάνι από το ιστορικό αρχείο των νέων και του βήματος.
1: Κοίτα, να σου πω τώρα, κοίτα, βλέπεις μια, ότι είμαστε παραφωνία. Μπορούσαμε να λεγόμαστε και παραφωνία. Είναι ο Τζίμας ο άνθρωπος, ο Τζίμας. Λοιπόν, κάνει ωραίο, πώς το λένε, ο Παύλος, κάνει ωραία εκπομπή. Μετά είναι το χαρτί και μελάνι. Εμείς τι κάνουμε, μπορείς να μου πεις.
0: Η Τζίνα Μοσχολιού με την Νατάσα Τηγιάμαλη. Ακολουθεί το Δελτίο Ειδήσεων με τη Μαρία Αλφαντή, σωστά.
1: Δεν το είπα για να πεις όλο το πρόγραμμα.
0: Ρε φίλε, να τα πούμε, τι ακολουθεί όμως, να μην τα ακολουθεί.
1: Πόσο φυτό ήσουν στο σχολείο, ρε παιδάκι μου. Πρώτο θρανίο σίγουρα. Αλόγω ύψους πίσω θα σε είχα.
0: Ενώ εσύ με το ράπερ που άκουγες.
1: Εγώ ήμουν πίσω.
0: Ναι, ήσουν πίσω, γι' αυτό έγινες έτσι όπως έγινες.
1: Πώς έγινε, χαρά παιδί είμαι.
0: Θα βάλεις κάτι. Α, για ρίξε, σε παρακαλώ, να φύγουμε κανονικά σήμερα. Αφιερωμένο.
1: Πού είναι αφιερωμένο, μου κλείσει το μάτι εμένα.
0: Αφιερωμένο σε σένα, λέω. Ε, φίλε, ούτε ένα τραγούδι μπορεί να τις αφιερώσουμε της Ριάννας. Τι είναι αυτό.

0: 94,6.
1: Χαρτί και μελάνι. Επιμέλεια, παρουσίαση, Γιάννης Διαμαντής. Γεγονότα και πρόσωπα που σημάδεψαν την ημέρα μέσα από ντοκουμέντα του Ιστορικού Αρχείου των Εφημερίδων, το Βήμα και τα Νέα.
2: 12 Οκτωβρίου. Στις 12 Οκτωβρίου του 1944, ύστερα από 3,5 περίπου χρόνια κατοχής, η Αθήνα απελευθερώνεται καθώς τα γερμανικά στρατεύματα αποχωρούν. Εκατοντάδες χιλιάδες Αθηναίοι πλημμυρίζουν τους δρόμους της πρωτεύουσας, ζητοκραυγάζοντας και πανηγυρίζοντας συγκινημένοι για την απελευθέρωσή τους. 6 ημέρες μετά, 18 Οκτωβρίου του 1944, υποδέχονται τον Πρωθυπουργό και Πρόεδρο της Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας, Γεώργιο Παπανδρέου. Η Γαλανόλευκη επιστρέφει στον ιστό της Ακρόπολης. Βρισκόμαστε στην τελευταία φάση του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, η Γερμανία στριμώχνεται όλο και περισσότερο σε δυτικό και ανατολικό μέτωπο και από τις 7 Οκτωβρίου έχει ξεκινήσει η απόβαση των Βρετανικών στρατευμάτων στην Πελοπόννησο. Όπως αναφέρει το Βήμα, ο Γεώργιος Παπανδρέου, εκφωνώντας τον περίφημο λόγο της απελευθέρωσης, αναφέρει: «Ασπαζόμεθα την ιεράν γήν της ελευθέρας πατρίδος. Οι βάρβαροι, αφού ευεβήλωσαν, επιρπόλησαν και εδίωσαν επί 3,5 έτη, πιεζόμενοι πλέον από την συμμαχική νίκη και την εθνική μας αντίσταση, τρέπονται εις φυγήν και οικειανόλευκος κυματίζει μόνη στην Ακρόπολη». Για τις ημέρες εκείνες της απελευθέρωσης είχε δηλώσει αργότερα ο Γεώργιος Παπανδρέου. «Συνέβη να είμαι τότε εις των καιρών της απελευθερώσεως, πρόεδρος της κυβερνήσεως της Εθνικής Ενώσεως, εις την οποία μετήχων πρόσωπα όλων των οργανώσεων εθνικής αντιστάσεως. Ένδοξον εις τους αιώνας θα είναι το όχι της 28ης Οκτωβρίου, αλλά όπως δικαίως εορτάζεται το ανένδοτον όχι, ή το επίσης πρέπον να εορταστεί και το Άγιον Ναι, η νίκη, η απελευθέρωσης, η επάνωδος της ελευθερίας στην αρχαία πατρίδα μας. Η έπαρση της ελληνικής σημαίας στην Ακρόπολη, έπειτα από την Δουλείαν, συμβολίζει το Άγιον Ναι της αιώνιας Ελλάδος. Ουδής, ούτε πρόσωπον, ούτε οργάνωσης, έχει το δικαίωμα να σφετεριστεί και να μονοπολίσει την εθνική αντίσταση. Η αποχώρηση πάντως των Ναζί από τον Πειραιά έγινε υπό εντελώς διαφορετικές συνθήκες συγκριτικά με την Αθήνα. Το σχέδιο των Γερμανών προέβλεπε την καταστροφή του Πειραιά και μέσω αυτής την επιβολή ενός ισχυρότατου πλήγματος στις υποδομές ηλεκτρισμού, σε βιομηχανικές μονάδες και στις σιδηροδρομικές μεταφορές. Η ηρωική παρέμβαση ομάδων του Ελλάς υπήρξε καθοριστική σημασίας. Γράφουν τα νέα της 13ης Οκτωβρίου του 1983. Πολλές μάχες έδωσαν τμήματα του 4ου τάγματος του Ελλάς από τη νύχτα της 12ης μέχρι τα ξημερώματα της 13ης Οκτώβρη 1944 σε πολλά σημεία του Πειραιά. Τα ξημερώματα της 13ης Οκτώβρη, όλα τα τμήματα του τάγματος έκαναν γενική επίθεση κατά των Γερμανών, τους οποίους είχε εξουδετερώσει μέχρι το πρωί. Οι Γερμανοί δεν κατάφεραν να ανατινάξουν παρά μόνο το Τελωνείο. Σώθηκαν όμως οι μήλοι Αγίου Γεωργίου και πολλά εργοστάσια. Πολύ σύντομα πάντως, από τα πρώτα κιόλας 24 ώρα, τη θέση των πανηγυρισμών για την απελευθέρωση της Ελλάδας παίρνει αγωνία για το μέλλον της. Οι εμφύλιες έρηδες, ο δοσυλλογισμός, τα δεινά της δικτατορίας Μεταξά, που βρισκόταν στην εξουσία από το 1936 μέχρι και τον θάνατο του δικτάτορα μεσούντος του πολέμου, συνέθεταν ένα ιδιαίτερα ζωφερό πολιτικό και κοινωνικό σκηνικό. 2 μήνες αργότερα θα ξεσπάσουν τα Δεκεμβριανά και το 1946 θα ξεκινήσει και επισήμως ο εμφύλιος.
1: Χαρτί και μελάνι. Επιμέλεια, παρουσίαση, Γιάννης Διαμαντής. Γεγονότα και πρόσωπα που σημάδεψαν την ημέρα μέσα από ντοκουμέντα του Ιστορικού Αρχείου των Εφημερίδων, το Βήμα και τα Νέα.
0: Η ώρα είναι 12. Μέγα News 104,6.
3: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων στις 12 από το Mega News 104,6, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντέη. Επτά στα 10 παιδιά δημοτικού και γυμνασίου έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, ενώ 3 στα 10 έχουν δεχθεί bullying, ανέφερε πριν από λίγο στο Mega News 104,6 ο Γιώργος Κορμάς, εκπρόσωπος του Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου. Ο κ. Κορμάς τόνισε ότι στις 4.000 κλήσεις που δέχεται το κέντρο ημερησίως, οι 1.600 έχουν να κάνουν με θέματα εξάρτησης από το διαδίκτυο. Παράλληλα, τόνισε ότι τα περιστατικά bullying είναι πλέον πιο βία και ξεκινούν από μικρότερες ηλικίες, κάτι που, όπως είπε, οφείλεται στο διαδίκτυο. Το νέο πλαίσιο εντωμεταξύ των ρυθμίσεων για την πρόσβαση των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παρουσιάζουν αυτήν την ώρα οι Υπουργοί Επικρατείας, Υγείας, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Το νομοσχέδιο εισάγεται στην αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή προς Επεξεργασία αύριο, Τρίτη, και θεσπίζει ελάχιστο όριο ηλικία στα 15 έτη για την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως προληπτικό μέτρο προστασίας των ανηλίκων. Για την πρακτική εφαρμογή του ηλικιακού περιορισμού προτείνεται η αξιοποίηση υφιστάμενων εργαλείων επαλήθευσης ηλικίας όπως το gov.gr wallet και το Kids Wallet. Το μέτρο θα ισχύσει από την 1η Ιανουαρίου του 2027, καθώς το σχετικό νομοσχέδιο αναμένεται να ψηφιστεί την 5η 22 Οκτωβρίου, ανέφερε ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Κέρτσος. Δεν συντρέχει λόγος εκένωσης κάποιου κτηρίου από αυτά που έχουν υποστεί ζημιές από τις εργασίες του μετρό στην Κυψέλη, ανέφερε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε νωρίτερα για την εξέλιξη των έργων στην περιοχή. Καμία πραγματογνωμοσύνη δεν έκρινε ακατάλληλο κάποιο κτίριο, τόνισε, προσθέτοντας ότι ήδη σε 3 κτίρια οι ζημιές έχουν αποκατασταθεί. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με ρεπορτάζ της Έλληνας Φιντανίδου για το βήμα.gr, έγγραφα της Ελληνικό Μετρό και η σχετική αλληλογραφία της με την ανάδοχο κοινοπραξία φέρνουν στο φως δύο κρίσιμα στοιχεία. Πρώτον, ότι οι παραμορφώσεις που προκλήθηκαν στα κτίρια ήταν γνωστές ήδη από τον Απρίλιο. Δεύτερον, ότι οι πολυκατοικίες, στις οποίες πρόκειται να διενεργηθούν αυτοψίες, είναι τουλάχιστον 20, παρά τις δηλώσεις του αρμόδιου υφυπουργού ότι δεν ξεπερνούν τις 14. Δεν υπάρχει διαρροή φυσικού αερίου, αναφέρει το πόρισμα του δευτερογενούς ελέγχου που πραγματοποιήθηκε στο σχολικό συγκρότημα της Γράβας μετά τις επανειλημμένες αναφορές για έντονη οσμή αερίου. Σε ανακοίνωσή του, ο Δήμος Αθηναίων απευθύνει έκκληση προς το Υπουργείο Παιδείας να δώσει εντολή στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος να διενεργήσει τους αναγκαίους ελέγχους, αλλά και στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας να προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να εξακριβωθεί η αιτία της οσμής. Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι μέχρι να διαπιστωθεί η προέλευσή της, το σχολικό συγκρότημα θα παραμείνει κλειστό. Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται με τηλεκπαίδευση. Βολές του ΠΑΣΟΚ κατά της κυβέρνησης με αιχμή την ακρίβεια. Αποκαλυπτικά τα στοιχεία της Ελστάτ γκρεμίζουν το αφήγημα της κυβέρνησης περί ακρίβειας που προέρχεται από το κλείσιμο των στενών του ορμούς, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο εκπρόσωπος του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς, επισημένοντας ότι στα 20 είδη που απαρτίζουν το 55,2% του καλαθιού του νοικοκυριού και έχουν τη μεγαλύτερη βαρύτητα στον πληθωρισμό, οι αυξήσεις στην τελευταία εξαετία σπάνε κάθε ρεκόρ. Την πλήρη διαφωνία του με το άρθρο του Θανάση Καρτερού, του στενού συνεργάτη του Αλέξη Τσίπρα, στο οποίο χρησιμοποιεί απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς για τον Νίκο Ανδρουλάκη, διατύπωσε με ανάρτησή του ο εκ των συντακτών του Μανιφέστου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Γιώργος Κιακαντάρης. Αν θα έβγαινε και ο κύριος Τσίπρας να καταδικάσει, θα ήταν καλοδεχούμενος, δήλωσε στο σταθμό μας. Έκανε λόγο για ντροπή, τονίζοντας πως τον προφορικό λόγο επιτρέπονται τα ολισθήματα, στο γραπτό όμως με τίποτα δεν πρέπει να επιτρέπεται κάτι τέτοιο. Σε εξέλιξη παραμένουν οι έρευνες ασφάλειας για την υπόθεση ανθρωποκτονίας 89χρονης γυναίκας, η οποία εντοπίστηκε νεκρή τα ξημερώματα στην περιοχή των Αχαρνών. Το θύμα βρέθηκε στο σπίτι του, φέρνοντας μόλοπες και αμοιχές στο πρόσωπο και το λαιμό, με τον ιατροδικαστή να προσδιορίζει το χρόνο θανάτου εχθές το απόγευμα. Έχει προσαχθεί και εξετάζεται ο γιος της ηλικίας 62 ετών. Κατάθεση λαμβάνεται και από τον ανιψιό, ο οποίος ειδοποίησε τις αρχές. Στο αυτόφορο μονομελές πλημελιωδικείο παραπέμφθηκε ένα δικαστήριο 45χρονος οδηγός γιοταχή αυτοκινήτου που τα ξημερώματα της Κυριακής εισέβαλε σε ταβέρνα στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης τραυματίζοντας 3 σταμόνες ενώ φέρεται να βρισκόταν υπό την επίρρεια αλκοόλ. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση, σωματική βλάβη από αμέλεια κατά συρροή και για οδήγηση υπό την επίρρεια μέθης. Μέχρι να δικαστεί παραμένει υποκράτηση.
0: Αθλητικές ειδήσεις.
3: Εβδομάδα ευρωπαϊκών αγώνων για τις ελληνικές ομάδες, με την ΑΕΚ να παίζει την Τετάρτη στο Λονδίνο με τη Σαχτάρ Ντονέτσκ για την δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Champions League, αγώνας που θα μεταδοθεί ζωντανά από το Μέγκα. Ο Ολυμπιακός θα αγωνιστεί την Πέμπτη στη Μασσαλία με τη Μαρσέιγ για τη δεύτερη αγωνιστική του Europa League και Όφη εκτός έδρας με τη Ρεν. Πρεμιέρα στη League Phase του Conference League και για τον Παναθηναίκο που υποδέχεται την Πέμπτη την Μπόρατς Μπάνια Λούκα στο ΟΑΚΑ.
0: Ο καιρός.
3: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
4: Σήμερα Δευτέρα στην Αττική θα έχουμε διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες νεφώσεις, οι οποίες κατά τόπους θα αυξηθούν και κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 βαθμούς, ενώ η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα βελτιωθεί σταδιακά από τις πρωινές ώρες, με νεφώσεις κατά περιόδους αυξημένες και διαστήματα ηλιοφάνειας. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 23 βαθμούς, ενώ η άνεμη θα πνέουν βορειοδυτική 3 με 4 και τοπικά 5 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές θα εκδηλωθούν κυρίως στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, καθώς και κατά διαστήματα στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι άστατος με διαστήματα ηλιοφάνειας και κατά περιόδους τοπικές βροχές ή μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο και το νοτιοδυτικό Αιγαίο δυτική βορειοδυτική 4 με 6 μποφόρ και στο υπόλοιπο Αιγαίο μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 22 με 25 και τοπικά 26 βαθμούς Κελσίου.
3: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες τα νέα.gr και το βήμα.gr. Τίτλοι ειδήσεων στις 12.30. Ακολουθεί η Τζίνα Μοσχολιού.
0: Mega News 104,6.
5: Καλώς τη!
6: Κατερινάκι μου, τι είδα! Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
5: Ναι, επιτέλους! Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
6: Τι καλά! Σου έφερα κέικ!
7: Γεια σας!
6: Ποιος είναι ο κύριος?
5: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
6: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούρια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
5: Κυρία Μαρία, μπράβο.
6: Πού να σας τα λέω. Έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ.
5: Σοβαρά?
6: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ. Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
0: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Βέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ενσάμπλ 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
9: Τα ζαχαροπλαστεία Κοσμικών 65 χρόνια τώρα σας γλυκαίνουν με το ασυναγόνιστο γαλακτομπούρεκο, το καταΐφι κρέμα, το προφιτερόλ και όλα τα παραδοσιακά γλυκίσματά τους. Ζαχαροπλαστεία Κοσμικών. Καλό φθινόπωρο και καλό χειμώνα.
10: Ξεκινάς σε λίγο για το μεγάλο τελικό στο πρωτάθλημα μπάσκετ με τους κολλητούς. Και θα πας να παίξεις σένιος. Η τσάντα έτοιμη. Τα παπούτσια έτοιμα. Το σορτσάκι έτοιμο. Η μπλούζα βρεγμένη.
11: Βρεγμένη? Τι έγινε ρε μπρο? Αντί για MVP θα πας στο γήπεδο παπί?
10: Χαλάρωσε. Έχεις πίτσος. Στεγνοτήριο πίτσος. Για στεγνά και τέλεια φροντισμένα ρούχα σε χρόνο ρεκόρ. Μόλις 40 λεπτά. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις πίτσος.

Η αλήθεια είναι ότι κάποιες μέρες πρέπει να λείπει η Γιάμαλη, γιατί πρέπει να παίρνει άδεια, οπότε δεν θα ακούτε αυτά. Καλημέρα! Πολύ καλά να είστε. Όχι, χάλια είναι. Κακή στράβη και ανάποδη. Εν τω μεταξύ, έχω περάσει ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο, Βασίλη Πρινά. Έχω κάνει 4 τεστ για να έρθω εδώ, για να βεβαιώσουμε ότι δεν έχω COVID, γρήπες και ό,τι άλλους ιούς, διότι έχω κοινωνική συνείδηση και δεν θέλω να γίνεται χάλια. Έχω πάθει τώρα ή αλλεργία ή από τις κατάρες. Κάνε τα δύο. Οπότε, άμα με ακούτε έτσι με αυτή την εγωιτευτική φωνή, να ξέρετε τι φταίει. Είμαι η Τζίνα Μοσχολιού, θα είμαστε μαζί μέχρι και τη μία. Όπως σας είπα, Γιάμαλη, τις Δευτέρες πρέπει να παίρνει καμία φορά κανένα ρεπό, έτσι λίγο να κοιμάται. Στη δημοσιογραφική παραγωγή είναι ο Βούλα Κολυσοπούλου, στην επιλογή της μουσικής ο Νίκος Νικολακόπουλος, στην επιμέλεια των ηχητικών η Λεόνη Λογοθέτη, στο τηλεφωνικό κέντρο η Κατερίνα Τσουκαλά και δίπλα μου, πρέπει να τον ξεχωρίζουμε, είναι ο Βασίλης Πριονάς. Στην περίπτωση που θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας κόσμια, το τηλέφωνο είναι 211-0161-046 και για τα μηνύματά σας χρησιμοποιείτε Viber ή WhatsApp με το 698-104-1046 ή στέλνετε email στο studio@meganews1046.gr.

Το Go West ταιριάζει λίγο. Ταιριάζει στη φάση. Όχι στο ποδοσφαιρικό του πράγματος, γιατί ειδικά οι Βάζελοι κάνουν κάτι τέτοιες κατά τους συνειρμούς. Α, δεν κάνεις. Άνθρωποι είναι κι αυτοί. Τους λυπάς. Το στέργεις. Λοιπόν, το σκεφτόμουν γιατί ερχόμαστε από μια υπέροχη εβδομάδα που έκλεισε με έναν υπέροχο τρόπο και γενικώς ο δυτικός κανόνας, η δυτική κατεύθυνση και όλα αυτά τα οποία μας συγκινούν ή και όχι, έτσι υπήρξαν στις συζητήσεις μας. Και αναφέρομαι στην προηγούμενη εβδομάδα γιατί τα απόνερά της τα ζούμε κανονικά, ζούμε υπέροχες μέρες σε περίπτωση που δεν έχει γίνει αρκετά σαφές. Την Παρασκευή είχαμε το Νόμπελ Ειρήνης, το οποίο απονεμήθηκε στη Ναβί Πιλάι, η οποία ηγήθηκε της Επιτροπής του ΟΗΕ που διαπίστωσε ότι το Ισραήλ διέπρεξε γενοκτονία. Αλλά επίσης είναι από αυτούς που έχουν ζητήσει τη δίωξη στελεχών της Χαμάς και έχει μια μακρά πορεία που έχει ξεκινήσει από το Απαρτχάιντ. Φυσικά όλα αυτά δεν τα είπανε. Σταθήκανε λίγο περισσότερο στο θέμα του Ισραήλ και κυρίως στην αντίδραση των Ηνωμένων Πολιτειών και του Νετανιάχου. Των Ηνωμένων Πολιτειών το πιο κρίσιμο, διότι ο Τραμπ και ο Ρούμπιο ανακοίνωσαν, και ο Ρούμπιο ειδικά. Θυμάστε, είναι αυτός που του δώσαμε την πνίκα για να μας κάνει μάθημα δημοκρατίας. Ανακοίνωσε ότι επιβάλλει κυρώσεις στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Είναι αυτό το οποίο έχει εκδώσει εντάλματα σύλληψης για τον Πούτιν και για τον Νετανιάχου. Και είναι και αυτός το οποίο κάθε κατατρεγμένος της γης έχει προσπαθήσει να αποταθεί, να βρει το δίκιο του για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Γιατί τέτοια πράγματα δικάζει το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Και βεβαίως ο Τραμπ ανακοίνωσε και τη μεγάλη ενεργειακή συμφωνία με τον Πούτιν. Είναι the big fuel deal, για να μιλήσουμε με τραμπικά. The big beautiful deal. Την ώρα που γίνονται όλα αυτά, η Αθήνα δεν έχει καμία αντίδραση, γιατί εμείς εδώ αναρώνουμε από το εβδομαδιαίας διάρκειας χειροκρότημα στον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών. Είναι σαν γάμο στην Κρήτη τα απόνερα του Ρούμπιο. Τα γιορτάζουμε μία εβδομάδα όλοι, όλα τα σόγια. Διότι η επίσκεψη πήγε πάρα πολύ καλά. Αυτά είναι τα απόνερα, αυτό είναι το συμπέρασμα, αυτό είναι το απόσταγμα που ακούμε όλες αυτές τις μέρες. Το διαβάσαμε, το ακούσαμε και τον Πρωθυπουργό. Θυμίζω ότι την Τετάρτη ήταν που στήθηκε ο Μάρκο Ρούμπιο στην πνίκα με το θηρεό του State Department μπροστά του και τον Παρθενόν από πίσω του. Το έχει παίξει παντού εντωμεταξύ. Όλοι, δηλαδή όλα τα αμερικάνικα site του MAGA, τα δίκτυα κλπ. Είναι όλα πάρα πολύ ευτυχισμένοι με όλα αυτά. Και με τη φοβερή ομιλία που μας εξήγησε τη δική του αφήγηση για τη Δύση. Η κριτική βεβαίως που έχει γίνει από καθηγητές ιστορίες, από ακαδημαϊκούς της Ivy League, των μεγάλων αμερικανικών πανεπιστημίων, δεν είναι και πάρα πολύ καλή. Αλλά εντάξει, τώρα πια είμαι εγώ, ας πούμε, σαν πούσουμε κάποια. Και όλα αυτά τα λέω για να επιστρέψω λίγο στους δικούς μας, στο Μαξίμου και στον Πρωθυπουργό που τελεί ακόμη υποσυγκίνηση για την... είπε η πραγματικά, πραγματικά εντυπωσιακή ομιλία. Δύο φορές το πραγματικά. Έτσι είναι πολύ εντυπωσιακή. Δηλαδή, πραγματικά εντυπωσιακή. Τέλειο το μαλάκι στον τέπι μου. Δηλαδή, σε αυτή την κατηγορία. Και όπως μας εξήγησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αυτή η ομιλία θα αντυχήσει πολύ πέρα από τον τόπο που εκφωνήθηκε. Και αντύχησε. Αντίχησα, γιατί εγώ είδα να παραλυρούν έτσι κάτι μπομπινόφωνα εκεί ξανθά που τους έχει καεί το μυαλό από τη Λάξ στο Fox News, τα οποία λέγανε ήταν πάρα πολύ ευτυχισμένα with a big beautiful speech from Marco Rubio in Acropolis, very beautiful. Και μετά η ομιλία αντίχησε ξανά με τις ανακοινώσεις για το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο που επιμένω είναι Δευτέρα 12 και 4 η Αθήνα δεν έχει πάρει θέση για όλα αυτά σε αντίθεση με τα περισσότερα σοβαρά κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με πολύ απλά λόγια, αυτό που συνέβη είναι ότι ο Ρούμπιο ανακοίνωσε, ο μεγάλος κλασικιστής αυτός που μας κάνει μαθήματα για τον Θουκυδίδη κλπ. Ότι το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο θα μπει στη μαύρη λίστα του Αμερικανικού Υπουργείου Οικονομικών και του λεγόμενου του οργανισμού OFAC. Δηλαδή το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο θα κάνει παρέα με το καρτέλ της Σιναλώα, με τη Γιακούζα, με τη Χαμάς και την Αλκάιντα. Μια χαρά, έτσι. Και δεν το λέω σχηματικά, είναι κυριολεκτικά. Είναι η ίδια λίστα, το εννοώ.

Δηλαδή, προσέξτε τι θα γίνεται τώρα. Δεν θα στοχεύουν μόνο δικαστές και εισαγγελείς. Θα στοχεύουν έναν το θεσμό, έτσι. Το θεσμό που δικάζει, το δικαστήριο που δικάζει γενοκτονίας και εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Και επίσης, αυτό τι σημαίνει, ότι κάθε αμερικάνικη εταιρεία η οποία θα παρέχει, ας πούμε, οποιαδήποτε υπηρεσία, όπως είπε ο Μάρκο Ρούμπιο, δηλαδή η Microsoft που θα παρέχει λειτουργικά για υπολογιστές, έτσι, που τα χρησιμοποιούν οι δικαστές ή οι υπάλληλοι του δικαστηρίου. Αυτή η εταιρεία θα μπορεί να υπόκειται αυτή τη στιγμή σε κυρώσεις από το Αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών. Δηλαδή να τραβάς τα μαλλιά σου.

Γιατί όπως είπε ο Πρωθυπουργός μας, αυτοί οι άνθρωποι δίνουν πραγματικά εντυπωσιακές ομιλίες και εκφράζουν το αρχαίο ελληνικό δημοκρατικό πνεύμα στα καλύτερά του. Η Ελλάδα, η οποία έχει υπογράψει τη Σύμβαση της Ρώμης, με την οποία ουσιαστικά συμμετέχει στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, το στηρίζει, το αποδέχεται.

Έχουν βγάλει δηλώσεις κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει βγάλει το Ηνωμένο Βασίλειο, έχει βγάλει Κομισιόν. Εντάξει, ο Γιώργος Κεραπετρίτης δεν μπορεί, θα έχει κάτι να κάνει στο Σαββατοκύριακο, θα έχει κάνει τραπέζι, ξέρω εγώ κάτι. Ο Παύλος Μαρινάκης, που όπως συνηθίζει, μας λέει, έχει και την νομική ιδιότητα, που είναι κάτι διαφορετικό από την ιδιότητα του νομικού. Θέλω να τα ξεχωρίζετε αυτά. Δεν έχει αυτό τοποθετηθεί. Φαντάζομαι κάτι θα ακούσουμε τις επόμενες ώρες, θα το διασκεδάσουμε και αυτό. Το σερί των επιτυχιών όμως δεν έχει τελειώσει γενικά εκεί, γιατί είχαμε και το Big Beautiful Deal του παρουσιαστή reality manageraίων του Donald Trump με τον παραγωγό reality επιβίωσης του Vladimir Putin. Είναι μια σύγκρουση του Apprentice και του Survivor, είμαστε σε αυτή τη φάση. Αυτοί οι δύο συμφώνησαν να έρθουν, ουσιαστικά ο Τραμπ ανέστειλε, να το πω σωστά, τις κυρώσεις στο ρωσικό ντίζελ. Ο Πούτιν καταστήκε από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, υπάρχει ένταλμα για την απαγωγή παιδιών από την Ουκρανία. Ο καταζητούμενος δηλαδή παίρνει εξαίρεση από τις κυρώσεις. Το δικαστήριο που τον καταζητεί παίρνει κυρώσεις. Ο Πούτιν είναι ξανά φίλος μας. Είναι ένα ερώτημα αν δεν ήταν ποτέ φίλος μας. Είναι ερώτημα για τους τραμπικούς αυτό. Και το δικαστήριο αντιμετωπίζεται σαν εγκληματική οργάνωση. Γενικώς όλα πάνε καλά, αλλά εμείς δώσαμε τον Παρθενώνα και αυτό μας καθιστά διπλωματική δύναμη, φίλες μου και φίλοι. Αυτό θέλω να θυμάστε.

0: Λοιπόν, θέλω όμως να επιστρέψω στον Πρωθυπουργό μας, γιατί όλα αυτά με έχουν ενθουσιάσει γενικά. Θέλω να σας πω ότι όλη η εικόνα, η διεθνής είναι έτσι μια δυστοπία. Το μόνο μπορείς να κάνεις με αυτήν την απελπισία είναι τουλάχιστον να το ειρωνεύεσαι. Είναι μια άμυνα κι αυτή. Ο Πρωθυπουργός μας πέρασε πάρα πολύ καλά λοιπόν με όλα αυτά. Γενικά δεν έχει, δεν τον απασχολούν αυτά τα πράγματα. Τον απασχολεί πάρα πολύ τι παίζει με τον Τσίπρα και με τα αμυντικά, και γενικά αυτή είναι η φάση μας εδώ πέρα, τα δικά μας.
1: Κοιτάξτε, μου κάνει πολύ εντύπωση πως ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν πρωθυπουργός της χώρας για 4,5 χρόνια και φιλοδοξεί να επανέλθει στην πολιτική δεν γνωρίζει τα βασικά. Δεν αναφέρομαι στο θέμα του καλωδίου, διότι αναφερθεί που αυτό μπορεί να ήταν ενδεχομένως και ένα επαναλαμβανόμενο σαρδάμ. Αλλά το γεγονός ότι ο κ. Τσίπρας δεν γνωρίζει ή δεν θέλει να γνωρίζει ή δεν ομολογεί ότι σήμερα η Ελλάδα είναι ενταγμένη στο πρόγραμμα των F-35 και ότι αυτά θα έρθουν ουσιαστικά το 29 και το 30 στη χώρα μας.
0: Εγώ δεν κατάλαβα γιατί να μην θέλει ο Τσίπρας τώρα. Εν τω μεταξύ, ο πρώτος υπουργός που είχε πει ότι, που είχε συζητήσει, που είχε βάλει στη συζήτηση τα F-35 ήταν ο Πάνος ο Καμένος. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, πράγματι η διαδικασία ξεκίνησε το 2020. Οπότε υποψιάζομαι ότι το θυμάται ο Τσίπρας, γιατί ήταν και στη Βουλή κλπ. Αλλά αυτό με το καλώδιο που ήταν όντως μπουρδα, σου λέει δεν θέλω να το συζητήσω. Γιατί να μην το συζητήσουμε, βρε Κυριακό. Πάντως το σημαντικό είναι, σου λέει, ότι δεν καταλαβαίνω γιατί πόσο ο Τσίπρας δεν τα ξέρει που είναι άσχετος και δεν ξέρει από αυτά. Το σημαντικό λοιπόν, ο Τσίπρας έχασε 1-2 φορές, θυμίσω. Οπότε τώρα έχουμε Κυριάκο που τα ξέρει καλά τα θέματα.
1: Θόλος ο Αχιλέα είναι ένα υπερσύγχρονο αμυντικό σύστημα. Νομίζετε ότι οι Ισραηλοί το πουλάνε σε οποιονδήποτε?
0: Άτσα βρε, άτσα βρε, το πήρε και exclusive. Εν τω μεταξύ δεν είναι κανένα πράγμα ο θόλος που λέγεται σπίδα το Αχιλέα. Δεν είναι κανένα πράγμα, συγγνώμη, δεν είναι. Είναι το David's Sling της Ράφαελ, είναι διάφορα πυραυλάκια και αντιαεροπορικά συστήματα, με συγχωρείτε, τα ραντάρ και το σύστημα διοίκησης. Δεν είναι κανένα πράγμα.

0: άγμα. Αυτό το οποίο λέει. Αλλά αφού επιμένει, να δούμε τι ισχύει, τι συμβαίνει. Λοιπόν, το David Sling, αυτό του Δαβίδ, το σύστημα του πρώτο, όντως το έχει πάρει η Ελλάδα και η Φινλανδία. Υπάρχει ένα πρόβλημα. Ο λόγος που σκαλώνει και δεν πουλιέται παντού είναι ότι πρέπει να συμφωνήσει και η Ιερουσαλήμ και η Ουάσιγκτον. Οπότε εκεί έχει ήδη ένα θέμα. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα όπλα του συστήματος, τα πολλά όπλα, τα μπάρακ τα έχει η Ινδία, το Μαρόκο, το Αζερβαϊτζάν, πολλοί φίλοι μας, του Ερντογάν βέβαια, αλλά δεν έχει σημασία. Σλοβακία, έχει και η Κύπρος, έχει και η Ταϊλάνδη, το έχει πάρει και η Κολομβία τώρα. Τα πυραυλάκια Spider τα έχει το Αζερβαϊτζάν επίσης, όχι φίλοι μας. Η Τσεχία, η Αιθιοπία, η Γεωργία, η Ινδία, η Φιλιππίνες, η Σιγκαπούρη, το Βιετνάμ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και η Κένια. Τώρα πάνε και Μαρόκο και Ρουμανία για αυτά. Άρα εκεί έχουμε ένα θέμα. Συγγνώμη θα σου το πω, Κυριακό, ψέματα σου πάνε. Δεν είναι συλλεκτικό το παιχνίδι, δεν είναι συλλεκτικό, έχεις μονάχα ένα το custom. Υπάρχουνε, ξέρεις, υπάρχουνε, sorry κιόλας δηλαδή, δεν θέλω να είμαι κακιά. Εντάξει, μπορεί να θέλω και λίγο, αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Πάντως, μην πιάσουμε μετά και τους κώδικες και αυτά, θα τα αντέξω. Το σημαντικό είναι, το σημαντικό πάντως, αφού τα λύσαμε όλα αυτά, τα οποία όλα αυτά τα συζητήσαμε φυσικά με αφορμή την μεγάλη επίσκεψη του κλασικιστή Ρούμπιο, που θέλω να σας το θυμίζω αυτό, είναι ότι δεν έχει καμία σημασία αν ο Τσίπρας ξέρει ή δεν ξέρει από καλώδια, έτσι. Δεν έχει καμία σημασία αν ο Ανδρουλάκης λέει πράσινα άλογα, όπως μας είπε ο Μητσοτάκης, το οποίο δεν ξέρω τι είναι. Αλλά για να το λέει ο Πρωθυπουργός ήταν σωστό. Μπορεί να το πω Ρούμπιο, που ξέρει καλά τα αρχαία τα ελληνικά, μπορεί να το έχει μάθει από εκεί. Το σημαντικό. Είναι ότι έχουμε τον Κυριάκο το Μητσοτάκη και θα καταλάβετε γιατί δεν έχει καμία σημασία τι λέει κανένας άλλος, γιατί μου το εξήγησε με έναν Νίκο Ρωμανό σήμερα το πρωί και ξύπνησα με αυτή την ωραία τη φωνούλα.
1: Αντιπολίτευση, επειδή ξέρει ότι δεν θα κληθεί ποτέ να υλοποιήσει όσα λέει, μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Προφανώς λέγοντας ό,τι θέλει, λέει τα ωραία, τα εύκολα
2: στην Ισπανία,
1: και τα μαγικά ραβδιά.
2: Δεν έχω καταλάβει γιατί είναι περήφανη.
0: Ενώ ο Ρωμανός τα λέει δύσκολα, σκληρά και αντιπαθητικά, έτσι. Ναι, αυτό είναι το θέμα. Λοιπόν, προσέξτε όμως το νόημα. Από τον Νίκο τον Ρωμανό που ό,τι μου λέει εγώ το έχω τάμα στα Ιεροσόλυμα. See what I did there. Λοιπόν, δεν θα κυβερνήσει ποτέ κανένας άλλος. Ποτέ κανένας άλλος εκτός από τη Νέα Δημοκρατία και το Μητσοτάκη. Άρα δεν έχει και καμία σημασία τι λένε. Κακώς ασχολούμαστε. Κακώς ασχολείται η αντιπολίτευση. Κακώς ασχολούνται τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Κακώς ασχολείται η ομάδα αλήθειας. Κακώς ασχολούνται τα φιλικά μέσα τα διάφορα που έχουν ως δημοσιογραφική αποστολή, έτσι γενικότερα την αποδόμηση όσων δεν ασκούν εξουσία. Δεν πρόκειται να τα ασκήσουν ποτέ. Θα έχουμε για πάντα Μητσοτάκη, ισόβιο. Οπότε όλα καλά. Ναι, καμία σημασία. Μας ανακοίνωσε λοιπόν ο Νίκος Ρωμανός ότι ο Μητσοτάκης θα κυβερνά για πάντα και εκτός από την ασπίδα του Αχιλλέα έχει και την ασπίδα του Δημήτρη, το οποίο είναι ακόμη καλύτερο. Την ασπίδα του Μπίτσου!
3: Πιστεύει κανένας ότι εμείς οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας δεν θα σταθούμε ασπίδα? Είναι δυνατόν να είσαι πρώτος με διαφορά από το δεύτερο και ένα 4-5%
2: και να πας για αλλαγή αρχηγούλες.
3: Ένα 4-5% να σου επιβάλλει ποιος θα είναι ο Πρωθυπουργός.
4: Άρα δεν θα κλονιστεί, λέτε, η θέση του Πρωθυπουργού.
3: Είμαι
4: θα
3: βέβαιος.
4: Θα το στηρίξετε όλοι.
3: Μα θα είμαστε
4: όλοι.
3: Οι βουλευτές του θα
4: όλοι,
3: είμαστε.
4: Όλοι.
3: Οι βουλευτές του όλοι. Θα είμαστε ασπίδα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
0: Θα γίνει ασπίδα, παιδιά. Μέχρι τελευταίας ρανίδας του αίματος. Και μετά παρέδωσε και μαθήματα συνταγματικού δικαίου αυτό το αγόρι το τρελό.
3: Η κυβέρνηση ηττημένων θα είναι μια κυβέρνηση χωρίς κοινωνική και πολιτική νομιμοποίηση. Δεν θα σταθεί ούτε ένα χρόνο. Η κυβέρνηση των ηττημένων, από όπου και αν γίνει, έτσι, θα είναι μια κυβέρνηση περίγελος.
0: Λοιπόν, μισό τώρα, να συνεννοηθούμε. Καταρχάς, δεν ξέρω γιατί συζητάμε υποθετικά σενάρια. Διότι το να υπάρξει ένα αποτέλεσμα εκλογικό με τον εκλογικό νόμο που έχουμε, που θα βγαίνουν τα κουκιά στη Βουλή για να πάρει μια κυβέρνηση ψήφο εμπιστοσύνης χωρίς το πρώτο κόμμα, είναι εξαιρετικά δύσκολο έως απίθανο. Αλλά εγώ θα το συζητήσω, γιατί για να το λέει ο Μαρκόπουλος κάτι τα ξέρει. Ίσως όχι. Λοιπόν, έστω λοιπόν και να βγαίνουν τα κουκιά, ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, είναι υφυπουργός οικονομικών, σας θυμίζω πλέον, λέει ότι δεν θα μπορούν να σταθούν. Διότι στο μυαλό του η δεδηλωμένη, η αρχή της δεδηλωμένης είναι, ξέρω εγώ, κάτι σαν πάρτι που το κάνει το πρώτο κόμμα μόνο. Ξέρω εγώ, που μαζεύονται μετά τις εκλογές και ψηφίζουν και χαίρονται. Πάντως, το σημαντικό είναι ότι όλο το συμπέρασμα από το σύνολο αυτών των τοποθετήσεων που ακούμε είναι το εξής. Ό,τι και να λένε τα άλλα κόμματα δεν έχει καμία σημασία. Οπότε κακώς ασχολούμαστε κι εμείς, αλλά κυρίως κακώς ασχολούνται αυτοί. ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα κυβερνά μόνος του και η Νέα Δημοκρατία, πάντα αυτό δεν έχει καμία σημασία, γιατί δεν πρόκειται ποτέ να κληθούν να κυβερνήσουν οι άλλοι. Ούτως ή άλλως και να θέλουν να κυβερνήσουν οι άλλοι και ψήφο εμπιστοσύνη θα πάρουν αυτό, η κυβέρνηση αυτή θα πέσει, γιατί το λέει ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, ο οποίος φτιάχνει την ασπίδα του Μίτσου, του Δημήτρη, την προσωπική του ασπίδα μπροστά στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ σοβαρά. Νομίζω. Δεν είμαι σίγουρη. Πάντως. Okay, ναι. Αυτό λογοκρίνομαι. Πάμε στη Μαρία Λιφαντή σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Mega News 104,6.
1: Καθημερινά, 1 με 2 το μεσημέρι, Ράνια Τζίμα, Γιώργος Παπαχρήστος.
0: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega. Mega News 104,6.
2: Τίτλοι ειδήσεων στις 12.30 από το Mega News 104,6, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Επτά στα 10 παιδιά δημοτικού και γυμνασίου έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, ενώ 3 στα 10 έχουν δεχθεί bullying μέσω διαδικτύου, ανέφερε στο Mega News 104,6 ο Γιώργος Κορμάς, εκπρόσωπος του Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου. Τόνισε ότι από τις 4.000 κλήσεις που δέχεται το κέντρο ημερησίως, οι 1.600 έχουν να κάνουν με θέματα εξάρτησης από το διαδίκτυο. Την έναρξη εφαρμογής από την 1η Ιανουαρίου 2027 του νέου πλαισίου των ρυθμίσεων για την πρόσβαση των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανακοίνωσαν οι αρμόδιοι Υπουργοί Επικρατείας, Υγείας, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Το σχετικό νομοσχέδιο που έχει κατατεθεί στη Βουλή αναμένεται να ψηφιστεί την 5η 22 Οκτωβρίου. Νέες κυρώσεις σε βάρος 1.600 προσώπων και οντοτήτων που συνδέονται με τη ρωσική πολεμική βιομηχανία υιοθέτησαν οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη διεύρυνση του καταλόγου κυρώσεων από την αρχή του πολέμου, τόνισε η ύπατη εκπρόσωπος της Ένωσης, Κάγια Κάλλας. Δεν συντρέχει λόγος εκένωσης κάποιου κτηρίου από αυτά που έχουν υποστεί ζημιές από τις εργασίες του μετρό στην Κυψέλη, ανέφερε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε νωρίτερα σήμερα για την εξέλιξη των έργων στην περιοχή. Διευκρίνησε ότι το κόστος αναλαμβάνει η κατασκευαστική κοινοπραξία της γραμμής 4, χωρίς καμία επιβάρυνση για τους πολίτες. Δεν υπάρχει διαρροή φυσικού αερίου, αναφέρει το πόρισμα του δευτερογενούς ελέγχου που πραγματοποιήθηκε στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας έπειτα από επανειλημμένες αναφορές για έντονη οσμή αερίου. Σε ανακοίνωσή του, ο Δήμος Αθηναίων απευθύνει έκκληση προς τα Υπουργεία Παιδείας και Πολιτικής Προστασίας για περαιτέρω ελέγχους. Διευκρινίζει ότι το σχολικό συγκρότημα θα μείνει κλειστό μέχρι να διαπιστωθεί η προέλευση της οσμής. Και ο καιρός, τοπικές βροχές στην Αττική, έως τους 22 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως τους 21 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο στη Μία, όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
0: Mega News 104,6.
3: Mega News and More. Άνοιξε το ημερολόγιο σου, γιατί το Mega News και το More.com έχουν 3 ημερομηνίες που αξίζει να σημειώσεις.
4: Έως 25 Οκτωβρίου, μικροί και μεγάλοι φορούν τα στενά παπούτσια της Ζορσαρή στο Θέατρο Βρετάνια στις τελευταίες παραστάσεις πριν πέσει οριστικά η αυλαία. Από Σάββατο 17 Οκτωβρίου, το Christmas Theater ανεβάζει τη μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα «Εγώ ο Σερ Γρηγόρης Μπιθικότσης» με τους Γιάννη Κότσιρα, Μπάμπη Στόκα και Γρηγόρη Μπιθικότσι. Σάββατο 7 Νοεμβρίου, ο Δημήτρης Μιστακίδης γιορτάζει 30 χρόνια μουσικής στο Κύτταρο με καλεσμένους Αργύρη Μπακιρτζή, Ελένη Τσαλιγοπούλου και Φίβο Δελιβοριά.
3: Ανακάλυψε ακόμη περισσότερα events και κλείσε το εισιτήριό σου σήμερα στο more.com.
5: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
6: Euphoria!
5: The Pit! Τι! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
7: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
8: Πάμε Breaking Bad.
9: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
8: Κωμωδία, αλλά εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία.

0: Γελάς πάντως.
1: Stand-up είναι.
0: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα και εσύ. Δεν είναι μόνο το Φάνης.
1: Τότε τι είναι, ρε, εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
0: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
2: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
3: Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
4: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
5: Βουλίτσα. Η νέα κωμωδία των Μιχάλη Δαρνάκη και Μαρίας Λαυτσίδου στη σκηνή του θεάτρου 104. Μια ξεκαρδιστική διαδρομή από τα νοσταλγικά 90s μέχρι το σήμερα. Οι μαμάδες του Βαγγέλη Κυπαρίση που τόσο αγαπήθηκαν ανεβαίνουν για πρώτη φορά επί σκηνής. Μήπως τελικά δεν είναι τόσο κακό να γίνουμε σαν τη μάνα μας. Κείμενο Μιχάλης Δαρνάκης και Μαρία Λαυτσίδου. Σκηνοθεσία Μαρία Λαυτσίδου. Πρωταγωνιστή Βαγγέλης Κυπαρίσης. Εισιτήρια more.com.
6: Με την υποστήριξη του Mega News 104,6.
7: Λίγες ημέρες έμειναν για να κάνεις και εσύ την εγγραφή σου στη New Media Studies, να γίνεις δημοσιογράφος και να ξεκινήσεις αμέσως την καριέρα σου. Τα νέα τμήματα ξεκινούν. Οι απόφοιτοι της νούμερο 1 σχολής δημοσιογραφίας κυριαρχούν στην τηλεόραση, τα site, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου, μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγκα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-06700.
8: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Σταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.

0: Όλοι κρινόμαστε. Και η Νέα Δημοκρατία έχει μια παράδοση να ανταμείβει τους αρχηγούς οι οποίοι πηγαίνουν καλά. Και βέβαια οι ίδιοι αρχηγοί, όταν δεν πηγαίνουν καλά, να κάνουν στην άκρη να έχετε κάποιο άλλο. Δεν θα ακούσετε από μένα ούτε ότι είμαι αναντικατάστατος, ούτε ότι Μητσοτάκης ή χάος. Αυτά δεν θα τα ακούσετε. Θα πω όμως ότι οι επιλογές και τα συγκεκριμένα πρόσωπα που μπορούν να αναλάβουν την
1: Πρωθυπουργία. Ούτε εμείς ή κανείς.
0: Τα πρόσωπα που μπορούν να αναλάβουν την Πρωθυπουργία σε μια δημοκρατία κοινοβουλευτική είναι πολύ συγκεκριμένα και είναι η αρχηγή των κομμάτων.
2: Είπε ο άνθρωπος που είχε ψηφίσει κανονικά την ψήφο εμπιστοσύνη στον Λουκά Παπαδήμο, αλλά δεν πειράζει, αδερφέ. Τα έχουμε πει αυτά, όλα περασμένα, ξεχασμένα. Επιστρέψαμε. Είμαι Τζίνα Μοσχολή, θα είμαστε μαζί μέχρι τη μία. Και να σας θυμίσω, να σας πω μάλλον, ότι δίνουμε δύο διπλές προσκλήσεις για την πρεμιέρα της παράστασης Restart. Είναι μια κωμωδία στο θέατρο Συγκρού 33. Πρωταγωνιστούν ο Πέτρος Λαγούτης, η Αντιγόνη Δρακουλάκη, η Κατερίνα Μάτζιου, ο Βασίλης Αφεντούλης, με συγχωρείτε, με λίγο με την αλλεργία μου. Η Άσονας Παπαμανθέου και η Αριάδνη Δάρα. Οι νικητές, λοιπόν, στέλνετε μήνυμα. Όσοι αγαπάτε το θέατρο, στέλνετε μήνυμα γράφοντας θέατρο με κεφαλαία και όνομα τεπώνυμο στο 698-104-104-6 στο Viber ή στο WhatsApp. Είναι θέατρο. Ξαναλέω, και ενώ το ονοματεπώνυμό σας 698-104-104-6. Δύο διπλές προσκλήσεις για την πρεμιέρα της παράστασης Restart. Είναι στις 14 Οκτωβρίου στις 7:30 το βραδάκι, απόγευμα, ανάλογα.

0: με τα time zones σας. Τα εισιτήρια για την παράσταση γενικώς είναι διαθέσιμα στο more.com. Εκεί μπορείτε να δείτε και περισσότερες πληροφορίες. Και έχω διάφορες απορίες, και όταν συνήθως έχω απορίες, που είναι και κάπως σύνηθες, έχουμε τον Αλέξανδρο Κλώσσα. Φωνάζουμε τον Αλέξανδρο Κλώσσα να μου τις λύσει. Καλημέρα, Αλέξανδρε.
1: Καλημέρα, είμαι το ζωντανό GPT, ChatGPT.
0: Με βοηθάς, η αλήθεια είναι. Τα εξηγείς καλά, τα εξηγείς ωραία. Τα εξηγείς ωραία, που λέγει και κάποιος.
1: Ναι.
0: Κάποτε. Να σε ρωτήσω κάτι. Παρουσιάστηκε σε μια πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία τις προηγούμενες μέρες και θα παρουσιαστεί ξανά, γιατί έχουμε σύνοδο κορυφής την Πέμπτη και την Παρασκευή. Ρήτρα, ουσιαστικά το αίτημα της Ελλάδας να μπορεί να ενεργοποιήσει τη ρήτρα διαφυγής. Συνδέθηκε με τα ενεργειακά κλπ. Θες να μας εξηγήσεις τι είναι και γιατί είναι μια τόσο μεγάλη εθνική επιτυχία και τι μπορούμε να περιμένουμε την Πέμπτη και την Παρασκευή?
1: Ναι, δεν ξέρω αν είναι εθνική επιτυχία. Ο καθένας.
0: Μα γιατί δεν είναι, δεν γιορτάζει εσύ? Δεν έχει βγάλει τη σημαία στο μπαλκόνι?
1: Κάθε μέρα που ανοίγω τα μάτια μου.
0: Μπράβο, Αλέξανδρε, έτσι θέλω.
1: Ζω σε αυτόν τον τόπο. Λοιπόν, δεν ξέρω αν είναι μεγάλη επιτυχία. Είναι ένα σημαντικό βήμα, είναι ένα σημαντικό εργαλείο, είναι ένα κίνητρο για να φτιάξουμε λίγο τα ενεργειακά μας στο σύνολό τους και σε βάθος χρόνου και να προχωρήσουμε λίγο προς αυτό που λένε πράσινη μετάβαση και να μην είμαστε ενεργοβόρα χώρα και να αξιοποιήσουμε περισσότερο τις ΑΠΕ κτλ. Είναι πολύ ωραίο, είναι πολύ καλό, δεν έχει καμία σχέση με την, με τη δημοσιονομική ευελιξία που έχει ζητήσει με την επιστολή του ο Πρωθυπουργός από την
0: Είναι δύο διαφορετικά πράγματα.
1: Είναι εντελώς δύο διαφορετικά πράγματα.
0: Ωραία.
1: Δύο εντελώς διαφορετικά πράγματα και δύο εντελώς διαφορετικής λογικής πράγματα. Δεν είναι μόνο ότι είναι διαφορετικά πράγματα, είναι σαν αυτό που λέγαμε παλιά, μην ζυγίζετε, μην, πώς το λένε, συγκρίνετε, μην λέμε πορτοκάλια. Mm-hmm. Αυτό είναι τα μήλα και τα πορτοκάλια. Τα μήλα είναι ένα πράγμα που το συζητάμε εδώ και πάρα πολύ καιρό εξαιτίας της ενεργειακής κρίσης που περνάμε από την Ουκρανία και μετά και ιδίως μετά τον πόλεμο στην Μέση Ανατολή, ότι χρειάζεται να υπάρξει ένα δημοσιονομικό περιθώριο στις χώρες όπως υπήρξε με την ρήτρα για την άμυνα, δηλαδή τα χρήματα για την άμυνα να μην υπολογίζονται στο ταβάνι των δαπανών,
0: ναι,
1: άρα να μην χτυπάει ο δημοσιονομικός κανόνας όταν παίρνει όπλα. Υπήρξε μια αντίστοιχη κουβέντα να μην χτυπάει και στο ταβάνι των δαπανών όταν κάνεις επενδύσεις για την ενέργεια. Αλλά εδώ μιλάμε για επενδύσεις ή για προγράμματα που είναι σε βάθος χρόνου. Δεν είναι μειώνω ή μάλλον επιδοτώ το τιμολόγιο του ηλεκτρικού ρεύματος ή επιδοτώ το πετρέλαιο στην Αγγλία.
0: Και από ό,τι καταλαβαίνω είναι με τα χρήματα, με δικά μας χρήματα. Επενδύσεις
1: είναι με δικά μας χρήματα. Είναι με δικά μας χρήματα. Είναι τα χρήματα δηλαδή που θα μπορούσαμε, που έχουμε, που μας περισσεύουν ή που εξοικονομούμε από διάφορες άλλες πηγές, να μπορούμε να το αξιοποιήσουμε ώστε να κάνουμε πράσινες επενδύσεις. Πράσινα άλογα που λέγανε παλιά.
0: Να σε ρωτήσω
1: το
0: κάτι.
1: Πράσινα άλογα είναι, γιατί το έχουμε ξανακάνει στην κουβέντα στο Ταμείο Ανάκαμψης κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των χρημάτων ήταν για να κάνουμε πράσινες επενδύσεις.
0: Το Green Deal.
1: Που δεν έγιναν ποτέ στην Ελλάδα.
0: Άρα,
1: στην Ελλάδα,
0: επί της ουσίας, ουσιαστικά τι κάνουμε τώρα? Αυτό που ακούσαμε ότι είναι μεγάλη επιτυχία είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μας δίνει την άδεια να κάνουμε επενδύσεις με δικά μας χρήματα, τις οποίες θα μπορούσαμε να τις είχαμε κάνει και τις συζητούσαμε κάποιες από αυτές, εάν δεν κάνω λάθος, και με το Ταμείο Ανάκαμψης, αλλά δεν το κάναμε. Όπως, ας πούμε, να φανταστώ μπαταρίες για αποθήκευση.
1: Και μικρότερα προγράμματα που είναι και θερμοσύφωνες σε σπίτια και τέτοια πράγματα. Είναι ένα πακέτο ολόκληρο πραγμάτων και τα φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι και όλα αυτά. Στην πραγματικότητα, η Ευρωπαϊκή Ένωση ενέκρινε το πρόγραμμα, το σχέδιο που τους παρουσιάσαμε για να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε αυτά τα χρήματα. Είναι σημαντικό, ξαναλέω, είναι σημαντικό. Απλά η κυβέρνηση, έχω την αίσθηση, ότι προσπάθησε την Πέμπτη και την Παρασκευή να το παρουσιάσει σαν να πήραμε το πράσινο φως από την δεύτερη επιστολή του Πρωθυπουργού, την επιστολή.
0: Λίγο να τα μπουρδουκλώσει τα πράγματα.
1: Ακριβώς. Για την δημοσιονομική ευελιξία. Και το λέω αυτό γιατί παρουσιάστηκε ως μια εθνική επιτυχία, όπως είπες και εσύ στην αρχή, και δεν καταλαβαίνω γιατί είναι εθνική επιτυχία το ότι καταφέραμε να στείλουμε στην Κομισιόν ένα σωστό πρόγραμμα, ένα σωστό πλάνο για να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε δημοσιονομικά χρήματα που είναι δικά μας.
0: Γιατί έχουμε δυσκολευτεί να στείλουμε πλάνα για άλλα πράγματα.
1: Αυτό,
0: για άλλες φορές.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά...
0: έχουμε δυσκολευτεί με το πλάνο για ταμείο ανάκαμψης. Έχουμε δυσκολευτεί με το πλάνο, επειδή είπες για την άμυνα πριν, για το safe. Να σου θυμίσω, το επιστρέψαμε 2-3 φορές πίσω μας. Δεν θα είναι πρώτη φορά.
1: Ακόμα και για τα χρήματα που είχαν να κάνουν με την αντιμετώπιση των πυρκαγιών και την πολιτική προστασία. Ακόμα και εκεί. Υπήρχε ένα ζήτημα για το τι κάναμε αυτά τα χρήματα και τι πλάνο στείλαμε και αν τα χρήματα πήγαν στην πολιτική προστασία και στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών ή κάναμε πράγματα που ήταν πολύ περιφερειακά ή πολύ άσχετα ή πολύ μακροπρόθεσμα. Και, δηλαδή γενικά η Ελλάδα, και αυτό δεν είναι μόνο της σημερινής κυβέρνησης, έχει μια τάση τα κονδύλια τα ευρωπαϊκά να μην τα κάνει αυτό που πρέπει. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα που δεν το λύνουμε. Αλλά από εκεί... μέχρι να παρουσιάζουμε ως εθνική επιτυχία το ότι καταθέσαμε ένα σωστό πρόγραμμα το οποίο εγκρίθηκε και μπορούμε να το αξιοποιήσουμε, θεωρώ ότι έχει ένα λάκκο η φάβα και ο λάκκος είναι κάποιοι να νομίζουν ότι το αίτημα του Πρωθυπουργού για δημοσιονομική ευελιξία πήρε πράσινο φως από την Κομισιόν.
0: Ναι, αλλά αν περάσεις αυτό το μήνυμα, τότε ταυτόχρονα μετά θα πρέπει να απαντήσεις πώς έπρεπε να μειωθεί ένας φόρος, κατά να ξέρω κάτι. Δηλαδή, θα πρέπει ο κόσμος να. Θα πρέπει να νιώσει κάτι πιο συγκεκριμένο, κατάλαβες.
1: Γιατί και τα. Έχει ανακοινώσει από Τετάρτη για το πετρέλαιο θέρμανσης. Οπότε.
0: Ποιο είναι το τέτοιο, θα μειωθεί ο φόρος.
1: Στο πετρέλαιο θέρμανση θα επιδοτηθεί το πετρέλαιο θέρμανση στην Αγγλία. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή τρία σενάρια. Το ένα σενάριο είναι γύρω στο 1,70, το άλλο σενάριο είναι γύρω στο 1,60, το άλλο σενάριο είναι γύρω στο 1,50. Η τελική τιμή δηλαδή στην Αγγλία να φτάσει κάπου εκεί. Ανάλογα με τα πόσα χρήματα θα δώσουν, με την πόση έκπτωση θα δώσουν και τα δηληστήρια, την αντίστοιχη έκπτωση θα δώσει και η ελληνική κυβέρνηση. Αλλά αυτό θα ισχύσει για 15 μέρες, δηλαδή θα το ξαναδεί σε 15 μέρες η κυβέρνηση το μέτρο, να δει πώς έχουν πάει τιμές, να δει άμα χρειάζεται κάτι παραπάνω. Ξαναλέω όμως αυτό που είχαμε πει και την προηγούμενη φορά, το 1,50 είναι πολύ υψηλή τιμή για την αγορά, ειδικά σε μια περίοδο που δεν είναι ότι βγαίνει το πετρέλαιο θέρμανσης ακριβά στην αγορά, είναι μια περίοδο που είναι όλα πάρα πολύ ακριβά, οπότε δεν είσαι σε φάση του, δεν πειράζει, εντάξει, θα περιοριστώ λίγο από τα υπόλοιπα για να πάρω πετρέλαιο θέρμανσης. Είσαι σε μια φάση που δεν μου βγαίνει έτσι κι αλλιώς να πάρω πετρέλαιο θέρμανσης. Με το 1,50 θα δυσκολευτώ πάρα πολύ. Θυμίζω ότι βγήκε πέρυσι το 1,13 το πετρέλαιο θέρμανσης στην αγορά. Άρα από μόνο του είναι 40 λεπτά ακριβότερο σε σχέση με πέρυσι. Και η δυσκολία είναι κυρίως για τις πολυκατοικίες. Εκεί που πρέπει
0: να γεμίσουμε,
1: όλοι μαζί να συνεννοηθούν και να δώσουν χρήματα. Και κάποιοι προφανώς δυσκολεύονται πάρα πολύ για τα χρήματα του πετρελαίου και σου λέει ότι εγώ
0: κλείνουν πάρα πολλές φορές σε πάρα πολλές πολυκατοικίες, κλείνουν κεντρικά το σύστημα. Ακριβώς, το οποίο από μόνο του λέει πάρα πολλά.
1: Απλά ειδικά. Είναι μια εποχή που πλέον δεν είναι εύκολο να πεις ότι ούτε θα ανάψω air condition, είναι ακριβό το ρεύμα. Ναι, ούτε θα βάλω ηλεκτρικό καλωριφέρ, γιατί είναι ακριβό και το ηλεκτρικό καλωριφέρ.
0: Θα αρχίσουμε, φαντάζομαι, το συζητάνε, αλλά φοβάμαι ότι θα αρχίσουμε να βλέπουμε διάφορες μεθόδους πάλι να καίνε οτιδήποτε.
1: Τα μαγκάλια. Τα περίφημα μαγκάλια και το νέφος που είχαμε μέσα στο μνημόνιο. Μακάρι να μην είμαστε έτσι.
0: Δεν τα είχαμε. Μην νομίζεις τα είχαμε μόνο στο μνημόνιο. Όσοι έχουμε αναπνευστικά, το μυρίζουμε τον έφεση τα τελευταία χρόνια.
1: Απλά η διαφορά είναι το αν αυτό μυρίζει γιατί κάποιοι καίνε τζάκια, γιατί έχουν δυνατότητα να καίνε τζάκια διακοσμητικά, ή αν μυρίζει γιατί βάζουν στις σόμπες πόρτες και παράθυρα. Και εκεί, ξέρεις, είναι διαφορετικό. Πάντως η κυβέρνηση αυτό που λέει είναι ότι αυτό θα παρακολουθώ, αυτό θα ελέγχω και θα παρεμβαίνω ανά 15 μέρες στην αγορά για να μπορώ να δώσω ό,τι παραπάνω. Για να μην τα λέμε όλα από τη μία μπάντα, η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ δύσκολο να πεις αυτή τη στιγμή ότι μπορώ να παρέμβω στην αγορά έτσι ώστε να δώσω πάρα πολύ μεγάλη ανάσα με τα πετρέλαιο θέρμανσης στο Θεό. Η αλήθεια είναι ότι το πετρέλαιο θέρμανσης έχει χαμηλό ειδικό φόρο κατανάλωσης. Ο ΦΠΑ είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα και όχι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Όπως και αν έχει, θα έβγαινε ακριβά το πετρέλαιο θέρμανσης. Τώρα, επειδή εμείς είμαστε και ακριβείς στους φόρους, βγαίνει ακόμα πιο ακριβά.
0: Εκεί είναι το ερώτημα. Και γενικά και για, ναι, για το ηλεκτρικό, εκεί τίθεται το ερώτημα της φορολογίας. Εκεί νομίζω ότι υπάρχουν πολλά ερωτηματικά και για το αν μπορούν να ενεργοποιηθούν διάφορες μειώσεις φόρων που ίσως έχουν κάνει, ναι, για, βέβαια, μικρά, βέβαια, διαστήματα άλλες χώρες.
1: Εκεί, εκεί υπάρχουν μια χώρα που ακόμα και στα κανονικά μας είμαστε στις πρώτες θέσεις της ενεργειακής φτώχειας. Και ενεργειακή φτώχεια δεν είναι μόνο εάν έχουμε να βάλουμε πετρέλαιο. Ενεργειακή
0: είναι
1: φτώχεια
0: βάζουμε, είναι, επίσης,
1: είναι σε τι κατάσταση ζούμε. Όταν μιλάμε για νοικοκυριά που ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας ζει σε θερμοκρασίες 14, 15 ή 16 βαθμούς Κελσίου μέσα στο σπίτι τους, προφανώς ξεπερνάει το όριο της λογικής. Δεν μπορείς να ζεις σε αυτή τη διαδικασία και ζεις έτσι γιατί δεν έχεις να αλλάξεις να βάλεις καινούργια παράθυρα, δεν έχεις να αλλάξεις να κάνεις μια μόνωση, δεν έχεις να αλλάξεις να βάλεις πετρέλαιο θέρμανσης, να βάλεις φυσικό αέριο. Αυτό το είχαμε και όταν ήταν φτηνότερα το πετρέλαιο θέρμανσης και το φυσικό αέριο, δηλαδή το είχαμε και στα καλά. Και δείχνει ότι υπάρχει πολύ μεγάλο ζήτημα που δεν έχουμε καλύψει. Να θυμίσω απλά ότι η δική μας μισθή είναι 25% κάτω από το 2010. Και η μισθή της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 25% πάνω από το 2010. Έτσι. Είναι ένα gap 50 μονάδων αυτό που συζητάμε. Άρα έχουμε πολύ δρόμο ακόμα να καλύψουμε για να πούμε ότι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτή τη διαφορά.
0: Μιας και να σε εκμεταλλευτώ για μια τελευταία ερώτηση. Η Big Beautiful Deal που έκανε ο Τραμπ με τον Πούτιν... the big beautiful team negotiation κλπ. Υπάρχει περίπτωση να οδηγήσει σε κάποια ελάφρυνση της αγοράς ή κάτι άλλο? Γιατί ακούω διάφορους που λένε ότι ρε παιδιά και εντάξει τώρα και αρκετά έχει παραγίνει αυτή η ιστορία με την Ουκρανία, και όμως το λένε άνθρωποι αυτοί, ξέρεις, που υποστηρίζουν την Ουκρανία.
1: Ναι,
0: και ότι ούτως ή άλλως η Ευρώπη αγοράζει ρωσική ενέργεια ακόμα. Και άρα τι πρόβλημα υπάρχει και λοιπά, και μήπως πρέπει να έχεις αλλάζουμε γιατί θα έρθει και ακροδεξιά. Γενικώς τα έχουν βάλει, ναι, λίγο όλα στο μπλέντερ αυτές τις μέρες.
1: Κοίτα, εδώ ανοίγει μια πολύ μεγάλη κουβέντα. Αν η Ευρώπη πριν αποφασίσει κάτι έχει σχέδιο για το πώς θα αντιμετωπίσει τα αποτελέσματα της αποφασής.
0: Καλό.
1: Δηλαδή είναι τεράστιο αυτό. Έκοψε το ρωσικό αέριο και το καταλαβαίνω, γιατί λες δεν μπορώ εγώ να χρηματοδοτώ με αυτόν τον τρόπο ένα πόλεμο απέναντι στην Ουκρανία, που χρηματοδοτώ την Ουκρανία για να αντιστέκεται στη Ρωσία. Αλλά δεν είχε κάνει καμία άλλη κίνηση, ούτε καν, ξέρω εγώ, να πει ότι ανοίγω ένα κοινό ταμείο που θα αγοράζω μαζί, ξέρω εγώ, φυσικό αέριο που είναι λίγο πιο ακριβό γιατί δεν θα έρχεται από τη Ρωσία, ώστε να μην πέσει το βάρος πάρα πολύ μεγάλο. Για παράδειγμα, λέω τώρα, έτσι. Mm-hmm. Αυτό που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ είναι σταγόνα στον ωκεανό, δηλαδή στην παγκόσμια κατανάλωση πετρελαίου μιλάμε για 1 με 1,5 μέρα.
0: Είναι
1: αυτό
0: ελάχιστα ουσιαστικά.
1: Δηλαδή στο καλύπτει 1 με 1,5 μέρα, άντε να καλύπτει κάτι παραπάνω στις ΗΠΑ. Αυτό που βοηθάει στην αγορά είναι ότι θα αποδεσμευτούν φορτία πετρελαίου από άλλες χώρες παραγωγής, mm-hmm, που δεν θα πηγαίνουν στις ΗΠΑ, άρα θα μπορούν να έρθουν στην Ευρώπη ή στην Ασία. Το καλό της όλης ιστορίας είναι ότι δημιουργείται μια αίσθηση στην αγορά ότι μήπως και τα βρούνε, μήπως και λύθει, μήπως και τελειώσει, οπότε να πάρουμε μια ανάσα. Το μεγάλο καλό της ιστορίας, γιατί υπάρχει τώρα μια τρομερή κινητικότητα, εγώ αυτή την κίνηση του Τραμπ θα την έβαζα περισσότερο στο ότι πηγαίνει σε εκλογές παρά ότι θέλει κάτι στην πράξη να κάνει. Υπάρχει τρομερή κινητικότητα επειδή η Κίνα έχει μαζέψει απίθανα αποθέματα πετρελαίου και αυτή τη στιγμή σκέφτεται να τα ρίξει στην αγορά, προφανώς και για να κερδίσει, γιατί τα έχει αγοράσει φθηνότερα και θα τα πουλήσει ακριβότερα. Αν τα αποθέματα πετρελαίου της Κίνας πέσουν στην αγορά, αν τα αποθέματα πετρελαίου της Ευρώπης έρθουν στην αγορά, αν υπάρξει μια κίνηση με το ρωσικό πετρέλαιο που μπορεί να μην έρθει στην Ευρώπη αλλά να πάει σε άλλες αγορές που πηγαίνει έτσι κι αλλιώς, αλλά θα πάει λίγο νόμιμα.
0: Να πάει λίγο, ναι.
1: Όλο αυτό μπορεί να δημιουργήσει ένα κλίμα στην αγορά που να ρίξει την τιμή του πετρελαίου. Όμως το ζήτημα δεν είναι τόσο πολύ η τιμή του Brent στην αγορά, όσο η τιμή των καυσίμων στην επόμενη αγορά, στην αγορά Platts που διαπραγματεύονται τα καύσιμα, που εκεί υπάρχει και κερδοσκοπία, πολύ μεγάλη κερδοσκοπία. Γι' αυτό ενώ βλέπουμε τιμές στο Brent στα $100 το βαρέλι, δεν βλέπουμε τιμές στη βενζίνη και στο πετρέλαιο κίνησης στα αντίστοιχα 100, αλλά βλέπουμε τιμές για πολύ ψηλότερα θεωρητικά επίπεδα. εκεί υπάρχει και κερδοσκοπία, αλλά και ένας φόβος ότι η αγορά δεν θα αντέξει για πολύ καιρό ακόμα, εάν δεν υπάρξει λύση. Δυσκολεύεται το διαπραγματευτικό έργο του Ιράν από όλο αυτό το πράγμα, όχι ότι στεναχωριέμαι, αλλά λέμε τώρα, δυσκολεύεται το διαπραγματευτικό πλάνο του Ιράν, διότι η αγορά αρχίζει και προσαρμόζεται, άρα το Ιράν
0: δεν μπορεί να πιέσει με τον ίδιο τρόπο, ναι, ακριβώς.
1: Ναι, που είχε ότι θα σκόβω τα πετρέλαια από τη Μέση Ανατολή. Όσο καθυστερεί, τόσο δυσκολότερο γίνεται το πράγμα. Γι' αυτό νομίζω ότι και βλέπουμε τις επιθέσεις από τους Χούθη το τελευταίο διάστημα, ώστε να δημιουργεί ζήτημα πριν κάτι στο τραπέζι για να έχει κάτι να διαπραγματευτεί. Είναι ένα πολυδέδαλο, πολύπλοκο, πολύ δύσκολο παιχνίδι ενεργειακό, που πάντα υπάρχει η πραγματικότητα, πάντα υπάρχει η ανησυχία, πάντα υπάρχει και η κερδοσκοπία όμως όλο αυτό.
0: Αλεξάνδρε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ως συνήθως τα κάνεις όλα τα λιράκια.
1: Χαίρομαι, ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια, Αλεξάνδρε. Καλή
1: συνέχεια.
0: Οικονομικό συντάξει στο Μέγκα, στον οικονομικό ταχυδρόμο.

0: Λοιπόν, αφού ζητήσω συγγνώμη στον Σπύρο που επάνω στον Πρίνς βάλαμε Κυριάκο Μητσοτάκη, θα ζητήσω συγγνώμη και από τους υπόλοιπους, γιατί πάνω στον Μάικλ Τζάκσον και Quincy Jones, να το πούμε σωστά, για τους μουρλούς εκεί έξω, θα βάλουμε λίγο ένα δράμα, ένα ανθρώπινο δράμα στο οποίο θέλω να συμπαρασταθώ προσωπικά. Είναι η Σοφία Ζαχαράκη, η οποία συνομιλεί με συνάδελφο, με την οποία από ό,τι κατάλαβα πρέπει να έχουν και προσωπική σχέση, και συζητούν ένα πρόβλημα που θα καταλάβετε ότι είναι μία από εμάς η υπουργός.
1: Τις περισσότερες φορές που συζητάμε, ξέρεις, θα το πω, το λέμε μεταξύ μας, που λέμε βρε εσύ, πάμε να πάρουμε αυτό, πάμε να πάμε κάπου και πού καταλήγουμε αφού δεν έχουμε λεφτά.
2: Ναι.
1: Αυτό είναι μαγικό όμως, έτσι.
2: Τέλειο.
1: Ξέρεις τι, αυτό που θέλω να καταλάβουν όλοι είναι ότι είσαι ένα πολύ κανονικό κορίτσι. Δηλαδή, είναι μαγικό αυτό.
2: Έχω βέβαια μία τέτοια με το shopping.
0: Τι να πω τώρα εγώ, έχω μείνει, ξέρεις, αυτά που τα ακούω και μετά λέω δεν είναι δυνατόν. Μόνο και είναι και συμπαθής όντως, γιατί είναι πράγματι. Να ρωτήσω, έχει ένα τέτοιο με το shopping, μπράβο, οκ. Okay. Αλλά θέλω να δώσω μία έτσι, θα κλείσουμε με ένα ευχάριστο, με ευχάριστη νότα. Θα προσπαθήσω να φανώ όσο πιο καλό ψυχή μπορώ, που δεν το συνηθίζω, αλλά θα προσπαθήσω πολύ. Γενικά, αν είστε υπουργός και έχετε τη διάθεση να παραπονθείτε ότι δεν έχετε λεφτά να πάτε για shopping, μην το κάνετε! Μην το κάνετε, ρε παιδί μου, στον αέρα. Πες το στον καφέ. Πάρε τη φίλη σου τηλέφωνο και πες τη, θέλω ψωνίσω, δεν έχω λεφτά και είσαι υπουργός. Μην το μάθουμε ποτέ. Σε παρακαλώ, δηλαδή, ειλικρινά, ελπίσου μας. Λυπήσου εμάς και σκέψου και την καριέρα, την πολιτική. Δηλαδή, για καλώς το λέω. Τι να πω άλλο, τι να πω. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να σας αφήσω. Είμαι η Τζίνα Μοσχολιού, ήμασταν μαζί από τις 12 και τα ξαναλέμε αύριο 12 με 1 μαζί με τη αγαπημένη σύντροφο στη ζωή στο ραδιόφωνο Νατάσα Γιάμαλη. Το στη ζωή για εσάς το είπα, για να έχετε να κόβετε. Ακολουθεί Λίος Μπενέκος με τις ειδήσεις και ο Γιώργος Παπαχρήστος, ο οποίος μόλις μπήκε στο. Γιατί μπήκε έτσι νωρίς-νωρίς, με πολύ στυλ όμως. Είμαι μόνη, ναι. Είμαι μόνη. Ναι, είδες. Μ' αφήσαν έτσι. Δεν σκέφτεται. Οι αλήτες. Μέχρι αύριο. Bye bye.

0: Η ώρα είναι μία. Mega News 104,6.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων στη μία από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο Ηλίας Μπενέκος. Επτά στα 10 παιδιά δημοτικού και γυμνασίου έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, ενώ το 37% έχουν πέσει θύματα σεξουαλικής παρενόχλησης μέσω διαδικτύου, ανέφερε στο Mega News 104,6 ο Γιώργος Κορμάς, εκπρόσωπος του Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου. Όπως σημείωσε, η απαγόρευση πρόσβασης των ανηλίκων στο διαδίκτυο είναι κάτι που δεν μπορούμε να αποφύγουμε. Παράλληλα, τόνισε ότι από τις 4.000 κλήσεις που δέχεται το κέντρο, οι 1.600 έχουν να κάνουν με θέματα εξάρτησης από το διαδίκτυο. Τα 15 έτη θεσπίζεται ως κατώτατο όριο ηλικίας για την πρόσβαση των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από την 1η Ιανουαρίου 2027, σύμφωνα με το νέο νομοσχέδιο της κυβέρνησης που παρουσίασαν σήμερα οι συναρμόδιοι υπουργοί. Την ευθύνη για την τήρηση του ορίου και την επαλήθευση της ηλικίας θα φέρουν οι ίδιοι οι πάροχοι των πλατφορμών. Ως ενδεδειγμένα παραδείγματα εργαλείων αναφέρονται το gov.gr wallet και το kids.gov.gr. Η ελληνική ρύθμιση εστιάζει αποκλειστικά στα social media, την ώρα που σε ευρωπαϊκό επίπεδο προετοιμάζεται ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός για την Προστασία των Ανηλίκων, ο οποίος αναμένεται να φέρει αυστηρούς κανόνες, υποχρεωτικά γονικά εργαλεία και χρονικούς περιορισμούς σε όλο το ψηφιακό περιβάλλον, όπως τα online παιχνίδια και την τεχνητή νοημοσύνη. Νέες κυρώσεις σε βάρος 1.600 προσώπων και οντοτήτων που συνδέονται με τη ρωσική πολεμική βιομηχανία υιοθέτησαν σήμερα οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως ανακοίνωσε η ύπατη εκπρόσωπος Κάλια Κάλλας, πρόκειται για τη μεγαλύτερη διεύρυνση της μαύρης λίστας από την έναρξη του πολέμου. Πιο αποφασιστική στάση της Δύσης απέναντι στη Μόσχα ζήτησε ο Πολωνός Πρωθυπουργός Ντόναλντ Τούσκ. Υπογράμμισε ότι η Ευρώπη και οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να δείξουν στο Βλάντιμιρ Πούτιν πως είναι αποφασισμένες να περιορίσουν τη Ρωσία με ακόμη πιο δραστικά μέσα και αυστηρότερες κυρώσεις. Νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Κύρια χαρακτηριστικά θα είναι ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές, κυρίως θαλάσσιες και παραθαλάσσιες, όπου πιθανόν να συνοδεύονται και από τοπικές χαλαζοπτώσεις. Στην Αττική τα φαινόμενα αναμένονται από αργά αύριο το απόγευμα έως και τη νύχτα. Δεν συντρέχει λόγος εκένωσης κάποιου κτηρίου από αυτά που έχουν υποστεί ζημιές από τις εργασίες του μετρό στην Κυψέλη, ανέφερε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας. Διευκρίνησε ότι το κόστος αναλαμβάνει η κατασκευαστική κοινοπραξία της γραμμής 4 χωρίς καμία επιβάρυνση για τους πολίτες. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με ρεπορτάζ της Έλενας Φιντανίδου για το βήμα.gr, έγγραφα της ελληνικής μετρό και η σχετική αλληλογραφία της με την ανάδοχο κοινοπραξία φέρνουν στο φως δύο κρίσιμα στοιχεία. Πρώτον, ότι οι παραμορφώσεις που προκλήθηκαν στα κτίρια ήταν γνωστές ήδη από τον Απρίλιο. Και δεύτερον, ότι οι πολυκατοικίες στις οποίες πρόκειται να διενεργηθούν αυτοψίες είναι τουλάχιστον 20, παρά τις δηλώσεις του αρμόδιου υφυπουργού ότι δεν ξεπερνούν τις 14. Δεν υπάρχει διαρροή φυσικού αερίου, αναφέρει το πόρισμα του δευτερογενούς ελέγχου που πραγματοποιήθηκε στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας μετά τις επανειλημμένες αναφορές για έντονη οσμή αερίου. Σε ανακοίνωσή του, ο Δήμος Αθηναίων απευθύνει έκκληση προς τα Υπουργεία Παιδείας και Πολιτικής Προστασίας για περαιτέρω ελέγχους. Ολοκληρωμένο σχέδιο παρεμβάσεων για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων παρουσίασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, στο συνέδριο των βιοτεχνικών επιμελητηρίων. Περιλαμβάνει φορολογικές ελαφρύνσεις, βιώσιμη ρύθμιση χρεών σε 120 δόσεις και μέτρα για τη μείωση του λειτουργικού κόστους. Την πλήρη διαφωνία του με το άρθρο του Θανάση Καρτερού, του στενού συνεργάτη του Αλέξη Τσίπρα, στο οποίο χρησιμοποιεί απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς για τον Νίκο Ανδρουλάκη, διατύπωσε με ανάρτησή του ο εκ των συντακτών του Μανιφέστου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Γιώργος Χιακαντάρης. Αν θα έβγαινε και ο κύριος Τσίπρας να καταδικάσει, θα ήταν καλοδεχούμενος, δήλωσε στο σταθμό μας ο Γιώργος Χιακαντάρης. Έκανε λόγο για ντροπή, τονίζοντας πως στον προφορικό λόγο επιτρέπονται τα ολισθήματα. Στο γραπτό όμως με τίποτα δεν πρέπει να επιτρέπεται κάτι τέτοιο. Ενώπιον της δικαιοσύνης, προκειμένου να απολογηθεί, βρίσκεται από το πρωί ο 52χρονος γυναικολόγος, ο οποίος συνελήφθη με την κατηγορία της πορνογραφίας ανηλίκων. Συναγερμό σήμανε το πρωί στη Γαλλία μετά από περιστατικό πυροβολισμών σε σχολείο στην Ομπάν κοντά στη Μασσαλία. Σύμφωνα με πληροφορίες, 14χρονος μαθητής.

0: εισέβαλε στο σχολείο με καραμπίνα και άνοιξε πυρ, τραυματίζοντας το διευθυντή και έναν εκπαιδευτικό πριν συλληφθεί από τις αστυνομικές δυνάμεις.
1: Το χρηματιστήριο σήμερα.
0: Στις 2.575,9 μονάδες κινείται αυτή την ώρα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, καταγράφοντας άνοδο 0,66%. Η τιμή του Brent διαμορφώνεται στα 104,4 δολάρια το βαρέλι με πτώση 0,27%. Η τιμή του Αμερικανικού Αργού αγγίζει τα 91,3 δολάρια το βαρέλι με πτώση 0,5%. Πτωτικά κατά 0,3% κινείται η τιμή του Χρυσού στα 4.201 δολάρια η ουγγιά. Η τιμή για το ασίμι διαμορφώνεται στα 61 δολάρια η ουγγιά. Όλες οι οικονομικές ειδήσεις στην ιστοσελίδα του οικονομικού ταχυδρόμου ot.gr.
2: Αθλητικές ειδήσεις από τη Στοίχημαν.
0: Ελληνική μονομαχία στους ομίλους του Champions League γυναικών στο Πόλο, με τον πρωταθλητή Ευρώπης, Ολυμπιακό και τον Εθνικό να κληρώνονται στον τρίτο όμιλο της διοργάνωσης. Μαζί τους η Ισπανική Τεράσα και η Ιταλική Οριζόντε. Ο ναυτικός όμιλος Βουλιαγμένης θα βρεθεί αντιμέτωπος με τη Σαντ Αντρέου και την Καταλούνια από την Ισπανία, καθώς και την Ιταλική Τριέστε. Από τους τέσσερις ομίλους του Champions League προκρίνονται οι δύο πρώτες ομάδες. Το Final Four θα διεξαχθεί στο Βελιγράδι το τετραήμερο 12 με 15 Μαΐου 2027.
2: Στοίχημαν, χορηγός σε κάθε μεγάλη αθλητική στιγμή.
1: Ο καιρός.
0: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
3: Σήμερα Δευτέρα στην Αττική θα έχουμε διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες νεφώσεις, οι οποίες κατά τόπους θα αυξηθούν και κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 25 βαθμούς, ενώ η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα βελτιωθεί σταδιακά από τις πρωινές ώρες, με νεφώσεις κατά περιόδους αυξημένες και διαστήματα ηλιοφάνειας. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 23 βαθμούς, ενώ η άνεμη θα πνέουν βορειοδυτική 3 με 4 και τοπικά 5 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές θα εκδηλωθούν κυρίως στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, καθώς και κατά διαστήματα στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι άστατος με διαστήματα ηλιοφάνειας και κατά περιόδους τοπικές βροχές ή μπόρες. Οι άνεμοι θα πνιώνουν στο Ιόνιο και το Νοτιοδυτικό Αιγαίο δυτική-βορειοδυτική 4 με 6 μποφόρ και στο υπόλοιπο Αιγαίο μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 22 με 25 και τοπικά 26 βαθμούς Κελσίου.
0: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες τα νέα.gr και το βήμα.gr. Τίτλοι ειδήσεων στη 1:30. Μικρόφωνο στη Ράνια Τζίμα και το Γιώργο Παπαχρήστο.
1: Mega News 104,6.
4: Βιδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρύψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε, μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και αντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
5: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
6: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
7: Regency, το αληθινό καζίνο.
6: Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
8: Μια φορά ήταν ένας πανέμορφος κήπος. Δεν υπάρχει πια. Άντων Τσέχοφ. Ο Βυσσινόκηπος. Κάτια Δανδουλάκη. Μελέτης Ηλίας. Λεωνίδας Κακούρης. Τάκης Παπαματθαίου. Ιωάννα Σιμακοπούλου. Χρήστος Πλαΐνης. Ευγενία Ξυγκόρου. Νάνση Μπούκλη. Χάρης Φλέουρας. Γιώργος Νούσης. Γιάννης Λατουσάκης. Και η Κατιάνα Μπαλανίκα. Μουσική Στέφανος Κορκολής. Σκηνοθεσία Σοφία Σπυράτου. Από 30 Οκτωβρίου στο θέατρο Κάτια Δανδουλάκη. Προπόληση more.com.
9: Θέλεις να οδηγήσεις ένα κορυφαίο 4x4 ή ένα ηλεκτρικό SUV ή μήπως ένα off-road αυτοκίνητο φτιαγμένο για τη φύση? Όχι αλλά η Vitara, το νέο αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο της Suzuki, τα συνδυάζει όλα. Από 19 έως 24 Οκτωβρίου σε περιμένει στο επίσημο δίκτυο Suzuki στην Αθήνα για την απόλυτη ηλεκτρική οδηγική εμπειρία με δώρα και εκπλήξεις. Θα το χάσεις ή θα ζήσεις την εμπειρία. Η Vitara Electric Days. Electric Gone Wild.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ανατροπές και είναι η Ράνια Τζίμα επιτέλους κοντά μας και πάλι μετά από μια εβδομάδα.
1: Επιτέλους δίπλα στον Γιώργο Παπαχρήστο. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Τα κατάφερα. Ανέστη ο Λάζαρος.
0: Ανέστη.
1: Λοιπόν, μια εβδομάδα με COVID κυρίες και κύριοι, αλλά φαντάζομαι ότι αυτό ίσως μπορεί κάπου να το έχει πάρει το μάτι σας. Να σας πω να προσέχετε. Τώρα θα μου πεις, άσε μας κυρία μου μεσημεριάτικα.
0: Ναι.
1: Θες να μας πεις και εσύ τώρα την παρόλα σου. Αλλά η αλήθεια είναι ότι...
0: πολύ σημαντικό αυτό που λες.
1: Έχουμε χαλαρώσει με τον COVID.
0: Με τον COVID και σαρώνει.
1: Ναι, έχουμε νέο κύμα από ό,τι πληροφορήθηκα και βίωσα κι εγώ σε εξέλιξη. Δεν είναι εκείνος ο πρώτος ή ο δεύτερος, αλλά θα έλεγα έχετε λίγο το νου σας. Λίγο το νου σας, λίγο να προσέχετε τους εαυτούς σας.
0: Ναι.
1: Αυτά φτάνουν για μένα.
0: Ναι, και όπου νομίζετε ότι υπάρχει υποπτό κρούσμα ή είναι επικίνδυνα ή υπάρχει συνοστισμός κλπ. Φορέστε και μια μάσκα, δεν έγινε τίποτα.
1: Κάντε και ένα
0: τεστάκι. Δεν χαλάνε οι ομορφιές.
1: Κάντε ένα τεστάκι.
0: Έτσι.
1: Ξέρω, δεν
0: όσοι έχετε υποπτά, όσοι έχετε υποπτά συμπτώματα, ένα τεστ πάντα βοηθάει τους απέναντι.
1: Τους δίπλα μας.
0: Τους
1: εδώ εμείς τώρα, ας πούμε, θα είχαμε φύγει όλοι.
0: Ναι, θα είχαμε ξαπλώσει.
1: Λοιπόν, πολλά όμως και σπουδαία συνέβαιναν όσο έλειπα και δεν έχω παράπονο. Επιστρέφω με πολύ ωραίο θερμό κλίμα. Τι έπαθε ο κύριος Καρτερός?
0: Ποιος είναι ο Καρτερός?
1: Αρχίσαμε.
0: Ποιος λες αυτό τον κύριο το συνταξιούχο?
1: Ρε εσύ, αυτά μου τα κάνεις, σου λέω και ο Πρετεντέρης.
0: Αυτό ναι λες. Μα παίζουν προς διάρρηση μου, ποιος Καρτερός?
1: Πόσους Καρτερούς ξέρεις?
0: Πολλούς.
1: Αλήθεια?
0: 5-6.
1: Για πες.
0: 5-6. Ξέρω το Μανάβη. Ξέρω τον Μαρούλια. Ξέρω τον Άλλονε. Πολλούς ξέρω.
1: Θανάσης.
0: Άρα λες αυτό τον κύριο Ούλη που τον είχε ο Τσίπρας στα υπόγεια εκεί του Μαξίμου και έκανε παιχνίδια τον κύριο που ήταν πρωθυπουργός.
1: Εκτός από αυτό νομίζω ότι είναι πολύ κοντά και παραμένει πολύ κοντά.
0: Παραμένει πολύ. Άρα δηλαδή ό,τι διαβάζουμε από αυτόν είναι του Τσίπρα.
1: Όσοι κάνουν το ρεπορτάζ παλιά ΣΥΡΙΖΑ και τώρα ΕΛΑΣ και τα λοιπά και τα λοιπά, αυτό έχουν συνηθίσει να έχουν υπόψη τους.
0: Μπράβο.
1: Ότι διαβάζοντας τον Καρτερό ακούνε τη σκέψη του Αλέξη Τσίπρα. Αν όμως δεν είναι έτσι.
0: Όταν κάνει μετό δηλαδή ο Καρτερός γραπτά, καταλαβαίνουμε ότι είναι ο Τσίπρας που κάνει μετό.
1: Εγώ λέω
0: αυτό.
1: Ότι αν ο κύριος Τσίπρας, που αυτό το ξέρει πάρα πολύ καλά, δεν θέλει να εκφράζεται με αυτόν τον τρόπο με τον οποίο εκφράστηκε ο κύριος Καρτερός, ο οποίος μπορεί επίσης να το έχετε ακούσει, αποκάλεσε βλάκα τον
0: πρόεδρο του Πασόκ,
1: τον κύριο Ανδρουλάκη.
0: Υπάρχει ένα ιστορικό παράδειγμα, θέλεις να σου το πω?
1: Βέβαια θέλω.
0: Μπράβο. Λοιπόν, σε μια προδικτατορική βουλή ομιλεί ο Γιώργος Παπανδρέου, ο πρωθυπουργός.
1: Ποιος το λέει?
0: Ο οποίος, Γεώργιος Παπανδρέου, ήταν ένας φανταστικός ρήτορας, από τους καλύτερους ρήτορες, έτσι παραδίδουν οι ιστορικοί, που έχει περάσει από την Ελληνική Βουλή. Ομιλεί αυτός, αγορεύει, όλη η Βουλή είναι καρφωμένη πάνω του, τον παρακολουθεί τι λέει, και υπάρχουν μερικοί δεξιοί βουλευτές, οι οποίοι συνεχώς τον διακόπτουν, προκειμένου να του αλλάξουν τον ιρμό. Αυτό συνεχίζει. Υπάρχει ένας ο οποίος φωνάζει τα διανόητα από κάτω. Διακόπτει ο Γιώργος Παπανδρέου και λέει, ποιος ομιλεί? Λέει αυτός, εγώ. Γιατί εκείνο τον καιρό δεν υπήρχαν τηλεοράσεις και τέτοια. Έγραφαν οι δημοσιογράφοι ότι ο διακοψίας Παπαχρήστος, ας πούμε, είπε αυτό. Λέει εγώ. Και λέει, εσείς, δεν έχει καμία σημασία.
1: Εντάξει, επειδή όμως τώρα δεν έχουμε Γιώργο Παπανδρέου και επειδή η πολιτική κακώς, κάκιστα, αλλά αυτό μας συμβαίνει, αυτή είναι η εποχή στην οποία ζούμε, εκφράζεται και εκφέρεται από άλλου επίπεδου πρόσωπα, τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Λέω λοιπόν ότι αν ο κύριος Τσίπρας δεν εκφράζεται από αυτά που είπε ο κύριος Καρτερός, θα μπορούσε με έναν τρόπο να βρει έναν τρόπο, έτσι κι αλλιώς μιλάει αρκετά τώρα.
0: Στα λόγια
1: μου. Ο κύριος Τσίπρας, να πει κάτι γι' αυτό.
0: Στα λόγια. Είπε.
1: Προς ώρας,
0: από το Σάββατο ήταν.
1: Προς ώρας δεν έχει πει.
0: Το άρθρο στην

0: Την εφημερίδα των συντακτών είναι από το Σάββατο.
1: Μπορεί να περιμένει να οριμάσει σαν τον Τζακ Ντάνιελς.
0: 12 χρόνια.
1: Πού να ξέρω.
0: 12 χρόνια οριμάζει τον Τζακ Ντάνιελς.
1: Τι να κάνω εγώ τώρα.
0: Σεντρίνα Βαρέλια.
1: Δεν είναι και του γούστου μου τον Τζακ Ντάνιελς. Λοιπόν, Σωτήρης Μπολάκης, ο αγαπημένος μας συνάδελφος, ο οποίος παρακολουθεί τον ευρύτερο χώρο, παρακολουθεί και τις εξελίξεις στην Ελλάς. Καλό μεσημέρι, Σωτήρη.
0: Γεια σου, Σωτήρη. Μας ακούει ο Σωτήρης. Σωτήρης Μπολάκης. Θα συνδεθούμε. Πάμε. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν το εξής. Και εγώ γράφω και εγώ έχω πει σκληρά πράγματα για τον κύριο Τσίπρα. Ποτέ όμως δεν τον αποκάλυψα ηλίθιο. Ποτέ δεν τον είπα βλάκα, ποτέ δεν τον είπα πατεώνα. Αυτά δεν μπορείς να τα λες. Εγώ ως Παπαχρίστος, σκέψω αυτό. Εγώ δεν είμαι ούτε συνεργάτης του Ανδρουλάκη, ούτε συνεργάτης του Παπανδρέου, ποιος ήταν του Βενιζέλου, δεν ξέρω τι. Εγώ είμαι δημοσιογράφος, σχολιαστής. Ποτέ δεν τον αποκάλεσα έτσι. Ποτέ δεν ασχολήθηκα με την οικογένειά του. Ποτέ δεν ασχολήθηκα με, τη,

0: δημοσιογράφος, σχολιαστής. Ποτέ δεν τον αποκάλεσα έτσι. Ποτέ δεν ασχολήθηκα με την οικογένειά του. Ποτέ δεν ασχολήθηκα με την σύζυγό του ή με την αδερφή του, τον αδερφό του.
1: Σαφώς υπάρχουν τρόποι να κάνεις μια πολιτική κριτική με πάρα πολλά επιχειρήματα.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Δεν υπάρχει λόγος να υπάρχουν αυτοί οι χαρακτηρισμοί.
0: Άρα λοιπόν, εάν αυτός λέει όσα λέει, όσα γράφει μάλλον, πώς τον είπαμε, το θέμα πάει κατευθείαν στον κύριο Τσίπρα, ο οποίος δεν παρενεύει. Μένα τώρα ας πούμε ο Σιά Καντάρης. Βγήκε προηγουμένως τα παιδιά στον Ιορδάνη και στη
1: Άμφη.
0: Και το καταδίκασε. Ο Σιά Καντάρης ποιος? Αυτόν που τον είχε δεξιχέρι ο Τσίπρας, τον είχε εμφανίσει ως μεταγραφή, μεγάλη μεταγραφή από το ΠΑΣΟΚ.
1: Αν δεν είχαν γίνει βεβαίως αυτά που έχουν γίνει το τελευταίο χρονικό διάστημα με τον κύριο Σιακαντάρη, δεν ξέρω αν θα έπαιρνε αυτή τη θέση.
0: Μπράβο.
1: Δηλαδή δεν ξέρω.
0: Και... δεν είναι ωραίο που το λες όμως.
1: Δεν πειράζει, αφού αυτό σκέφτηκα όμως. Αυτό σκέφτηκα όμως.
0: Δηλαδή,
1: σκέφτηκα δηλαδή ότι και αυτό το πράγμα με τις αποστάσεις που παίρνουν. Βέβαια. Αυτό που, με τις αποστάσεις που παίρνουν οι άνθρωποι τόσο γρήγορα από τα περιβάλλοντα μέσα στα οποία βρίσκονται, μόλις βρεθούν σε μια κατάσταση δυσφορίας, με κάνει δύσπιστη, Γιώργο.
0: Ναι,
1: μπορεί να είμαι εγώ τώρα η δουλειά. Πολλά χρόνια να με έχει να έχουν κάνει δύσπιστη.
0: Να το δεχθώ.
1: Λοιπόν, έχουμε τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Τσουκαλά, στην τηλεφωνική μας γραμμή.
0: Ούτε.
1: Τον έχουμε. Κύριε Τσουκαλά, καλό μεσημέρι. Τι κάνετε?
0: Γεια σας κύριε Τσουκαλά.
2: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι.
1: Να ξεκινήσω από μια ερώτηση βασική. Εσείς θεωρείτε ότι αυτά που έγραψε ο κύριος Καρτερός είναι η φωνή του Αλέξη Τσίπρα?
2: Κοιτάξτε, ο κύριος Καρτερός έχει μια προσωπική σχέση με τον κύριο Τσίπρα. Ήταν λόγογράφος του. Είναι μέλος του 75 της Ελλάς, όπως είχαν αναρτηθεί προηγούμενο διάστημα, και είναι ένα πρόσωπο ταυτισμένο με τον κύριο Τσίπρα. Εμείς θεωρούμε ότι προφανώς είναι κάτι παγορεύσει, αλλά έχει ο κύριος Τσίπρας τη δυνατότητα αυτό να το διαψεύσει.
1: Συγγνώμη, θεωρείτε ότι του το έχει υπαγορεύσει ο κύριος Τσίπρας?
2: Όταν λέω υπαγορεύσει, εννοώ την εντολή.
1: Σαφώς.
2: Δεν εννοώ ότι του υπαγόρευε.
1: Ναι.
2: Ξέρει να γράφει.
1: Μα δεν εννοώ αυτό κι εγώ, κύριε Τσουκαλά, αλλά θεωρώ εννοείται ότι υπάρχει μια ευθεία σύνδεση. Δεν είναι η γνώμη του κύριου Καρτερού, ναι, τη σκέτη.
2: Λέγεται μια απόλωση. Ταυτόχρονα βλέπουμε δημοσιεύματα ότι ετοιμάζεται να σκληρύνει τη στάση η Ελλάδα απέναντι στο ΠΑΣΟΚ. Βλέπουμε εδώ και καιρό μια μονομέτωπη επίθεση απέναντι στο ΠΑΣΟΚ.
1: Αυτή σας...
2: Και βλέπουμε και τον πρώην Πρωθυπουργό, επιτρέψτε μου, ο οποίος την προηγούμενη Πέμπτη, νομίζω, ή Παρασκευή, σε μια συνέντευξη, είπε ότι ο στόχος του, ο μακροπρόθεσμος, είναι να καλύψει τον φόρο τον προοδευτικό. Άρα να νικήσει το ΠΑΣΟΚ.
1: Άρα, κύριε Τσουκαλά,
2: εκτός
1: από την ευθεία σύνδεση που βλέπετε στο κείμενο και στους χαρακτηρισμούς ανάμεσα στον Αλέξη Τσίπρα και τον Θανάση Καρτερό, βλέπετε και έναν πολιτικό στόχο, καταλαβαίνω εκεί. Δηλαδή, θεωρείτε ότι δεν
2: είναι.
0: Ναι, πού το αποδίδετε εσείς? Έχει να κάνει με το ότι υπάρχει αυτή η δημοσκοπική κάμψη του κόμματος Ελλάς?
2: Προφανώς το εντείνει αυτή η κάμψη. Και δείχνει ποιοι είναι οι νίκοι οι στόχοι, όπου από την αρχή, κύριε Παπαχρήστο, ήταν σταθή. Όταν ακούσαμε τον κύριο Ακινίδη να λέει, μας νοιάζει να βάλουμε το 2 μπροστά. Ναι. Όταν ο κύριος Μαραντζίδης έλεγε, θα χάσει τις φορές χρειαστεί για να κερδίσει κάποτε ακόμα και τη δευτέρα παρουσία. Εμείς λέμε κάτι πάρα πολύ απλό. Εμείς θέλουμε να φύγει τώρα αυτή η κυβέρνηση, να την νικήσουμε, όχι για να δικαιωθεί το ΠΑΣΟΚ ιστορικά. Για να αλλάξει σελίδα η χώρα, γιατί αυτό έχει ανάγκη η χώρα. Εμείς έχουμε ένα μέτωπο μόνο. Με τη Νέα Δημοκρατία, με τις πολιτικές οι οποίες διευρύνουν ανισότητες, με τις πολιτικές που παταλούν παραγωγικές δυνατότητες. Αλλά δεν μπορεί να μην απαντάμε όταν έχουμε συνεχώς επιθέσεις από την Ελλάδα. Είναι λυπηρό για ένα κόμμα το οποίο ήθελε να κάνει, ότι είναι ένα κόμμα προοδευτικό, να επιλέγει να αντιπολιτεύεται την αξιωματική αντιπολίτευση.
0: Ο πρόεδρος σας έχει δηλώσει ότι είναι αντίθετος σε μια κυβέρνηση ηττημένων. Γιατί ξεκόβεται με αυτή τη φράση την πιθανή συνεργασία με το κόμμα Ελλάς?
2: Πρώτα απ' όλα, εμείς είμαστε ρεαλιστές και λέμε ένα απλό πράγμα. Όπως είναι ο εκλογικός νόμος στη χώρα και όπως είναι και η χωροταξία η πολιτική, έχει στόματα όπως είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, που ξέρεις, δεν θα μπουν ποτέ σε μια κυβέρνηση γιατί έχουν μια άλλη στρατηγική για τη χώρα. Έχει πολλά κόμματα που μαζεύονται στον χώρο της άκρας δεξιάς. Άρα αυτό είναι καθώς ότι δεν μπορεί να βγει η κυβέρνηση αν δεν συμμετέχει το πρώτο κόμμα. Γι' αυτό εμείς λέμε πολύ καθαρά. Ή θα είναι πρώτο κόμμα η Νέα Δημοκρατία και θα συγκυβερνήσει με άλλα κόμματα

0: τη δεξιά, με φορεί το γύριο Μητσοτάκη Πρωθυπουργού, ή θα είναι πρώτο κόμμα το ΠΑΣΟΚ. Θα υπάρξει κυβέρνηση, θα εγγυηθούμε κυβέρνηση, η οποία θα εφαρμόσει το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ.
1: Ακόμα και αν λοιπόν το κόμμα το οποίο θα συνενέσει είναι το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Άρα σε αυτή την περίπτωση, δηλαδή σε μια περίπτωση σύγκλησης απόψεων, γιατί φαντάζομαι ότι δεν περιμένει κανείς, δεν περιμένετε, σε αυτό το τελείως υποθετικό σενάριο βεβαίως του να είστε πρώτο κόμμα κτλ, ότι κάποιος θα συνενέσει το 100%, αλλά αν υπήρχε μια σύγκληση, εκεί δεν θα μπορούσατε να το αποκλείσετε. Συμφωνούμε.
0: Με την Ελλάς μέχρι τώρα έχουμε μεγάλες διαφορές σε κάποια ζητήματα. Για παράδειγμα, εμείς λέμε προστασία πρώτης κατοικίας, επαναφορά νόμου που την προστατεύει. Η Ελλάδα και το θέμα των Ουκρανών έχει μια θέση που μοιάζει με τη Νέα Δημοκρατία. Να μην επανέλθουν. Για εμάς, η επαναφορά τη 13η σύνταξη ή του 13ου μισθού είναι πολιτική σημασία. Είναι ζητήματα πολιτικά, αξιακά, που εμείς λέμε ότι είναι αναγκαία για να σηκωθεί η κοινωνία όρθια. Η Ελλάδα λέει ότι δεν βγαίνουν, όπως λέει και ο κ. Μητσοτάκη. Άρα έχουμε μεγάλες διαφορές. Γι' αυτό και λέμε στον κόσμο τον προοδευτικό, ότι αν θες να υπάρχει άλλη πολιτική, αυτή την προσφέρει το ΠΑΣΟΚ. Δεν είναι ώρα για κραματισμούς, ούτε είναι ώρα για ίσες αποστάσεις. Το δίλημα είναι συγκεκριμένο. Ή με το ΠΑΣΟΚ και με τον Ανδρουλάκη για μια πολιτική η οποία θα μπορέσει να ανατάξει αναπτυξιακά τη χώρα και να δημιουργήσει ένα ισχυρό κοινωνικό κράτος, ή με το Μητσοτάκη, την παρασμή, την προσβολή των θεσμών και την ανεξότητα.
1: Κύριε εκπρόσωπε, για να προλάβουμε να πάρουμε λίγο την άποψή σας και τη σκέψη σας για κανένα δυο ακόμη θέματα. Παρακολουθείτε τι γίνεται με την πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών, την κυρία Γκυλφόιλ. Είναι απανωτά τα δημοσιεύματα.
0: Κοιτάξτε, πρέπει να υπάρχει.
2: Και εφεκτική δική σας στάση έχω να επισημάνω. Δεν σας έχω δει δηλαδή να έχετε μια σαφή θέση για το τι πρέπει
0: νομίζω
2: να γίνει.
0: Νομίζω ο κύριος Μάντζος έβγαλε δήλωση από την αρχή και είπε ότι πρέπει με διαφάνεια όλα αυτά που έχουν αναγκήσει να απαντηθούν.
1: Ναι. Για το ΠΑΣΟΚ έχουν απαντηθεί τα ζητήματα με την κυρία Γκυλφόιλ. Γιατί είναι κάθε μέρα και σήμερα είχαμε καινούριο δημοσίευμα, ας πούμε.
0: Μέχρι τώρα, εκ μέρους της κυβέρνησης, δεν έχουμε καμία απάντηση.
2: Θα πιέσετε το θέμα.
1: Χαλαρό σας ακούω και εσάς. Ναι. Πολύ χαλαρό θα έλεγα για αυτά που ακούγονται και γράφονται και από πολύ μεγάλα μέσα.
0: Ακούστε, θεωρούμε ότι η κυβέρνηση μας έχει συνηθίσει στην αδιαφάνεια. Άρα το πύχης που έχει βάλει στα ζήματα αυτό είναι πολύ χαμηλό. Αν με ρωτάτε αν θεωρώ θα τον περάσει, δεν είμαι βέβαιος, όχι.
1: Θεωρείτε ότι υπάρχει ζήτημα με την κυρία Γκυλφόιλ, κύριε Τσουκαλά? Δεν είναι ένα τυχαίο πρόσωπο.
0: Προφανώς δεν είναι τυχαίο πρόσωπο. Ούτε είναι τυχαίο το πώς ασκείται η εσωτερική πολιτική της χώρας, ούτε είναι ασήμαντο το πώς δομούνται και οι σχέσεις μας με έναν στρατηγικό εταίρο, όπως είναι η ΕΥΠΑ. Είναι πολύ σημαντικά ζητήματα. Και περιμένουμε απαντήσεις από την κυβέρνηση.
2: Ναι, επειδή κύριε Τσουκαλά, το θέμα της Γκυλφόιλ έχει και άλλες εκφάνσεις. Δεν είναι δηλαδή μόνο ό,τι αφορά το πώς χειρίζεται τα πράγματα στη σχέση της με την κυβέρνηση και διεθνώς. Είναι και ζητήματα που αφορούν την οικογένεια εντός πολλών εισαγωγικών της ελληνικής οικονομίας. Γι' αυτό έχετε να πείτε κάτι?
0: Έχουμε πει ότι πρέπει η ελληνική οικονομία και το επιχειρήν και αυτό να λειτουργεί με όρους διαφάνεια.
2: Ναι.
0: Και εμείς μάλιστα είμαστε εδώ για να έρθουμε και να ρυθμίσουμε το πλαίσιο αυτό. Επειδή ακριβώς δεν έχουμε καμία εξάρτηση, εμείς είμαστε έτοιμοι για να στάσουμε αυγά και να μπουν κανόνες. Ναι. Και το έχουμε δείξει και μια σειρά πρωτοβουλίων που έχουμε πάρει.
2: Αυτοί οι κανόνες δεν υπάρχουν σήμερα?
0: Σήμερα είναι ξέφραγο αμπέλι. Δεν υπάρχουν κανόνες, ξέφραγο αμπέλι. Είναι ακριβώς το ανάποδο.
2: Θέλετε να γίνετε πιο σαφείς?
0: Σήμερα ολιγοπόλια λειτουργούν ασίδωτα σε βάρος της κοινωνίας. Ότι υπάρχει αδιαφάνεια σε μια σειρά απευθείας αναθέσεων, σε μια σειρά διαδικασιών επιχειρηματικών που έχουμε καταγγείλει πρώτη πάρα πολλές φορές.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό
2: μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Γεια σας.
1: Να σου πω, Γιώργο, δεν θέλει να τα ακουμπήσει κανείς το θέμα της κυρίας Γκυλφόιλ. Γελάει, παιδιά. Δεν βλέπετε, δεν ξέρετε τι χάνετε που δεν βλέπετε. Τι κρίμα. Βέβαια, βλέπουν λίγο στα social.
2: Ναι, μπορεί.
1: Αλλά χάνετε που δεν βλέπετε έτσι.
2: Κοίταξε.
1: Αδιαλείπτος. Και επίσης φοράει και αυτά τα σοφιστικά γυαλιά ο Γιώργος Παπαχρήστος και κρύβει το παμπόνιρο αυτό.

0: μάτι.
1: Θέλω να σου πω το εξής.
0: Να μου πεις βεβαίως.
1: Είναι το τι μας στέλνουν κάθε φορά οι Αμερικάνοι εδώ έχει να κάνει και με το τι, ποια είναι η πανίδα της πολιτικής μας ζωής εδώ.
0: Δεν ξέρω, νομίζω δεν ότι είναι, σίγουρα έχει να κάνει. Δηλαδή Τραμπ δεν είχαμε ξανά, οπότε τώρα η κυρία Γκίλφορντ.
1: Είχαμε ξανά.
0: Δεν είχαμε όμως αυτή την εκδοχή Τραμπ σε αυτό το βαθμό.
1: Τι λες παιδί μου, 2016-2020 δεν είχαμε Τραμπ, τι είχαμε.
0: Ναι, τι είχαμε, λες ότι δεν έχει να κάνει. Τι είναι
1: προφανώς.
0: Βασίλη μου, τι έχουμε μπολάκι. Εντάξει, θέλουμε να βγάλουμε λίγο το συναδελφό μας
1: τον
0: Σωτήρη.
1: Να τον βγάλουμε ή να τον αποδεσμεύσουμε. Σωτήρη.
0: Έλα Σωτήρη μου.
1: Γιατί πάει ο Τσίπρας στην Κρήτη.
2: Στην Κρήτη πάει γιατί είναι μια περιοδία η οποία χτυπάει τώρα σε δύο μέτωπα. Mm-hmm. Τις ζημίες που έχουν γίνει εκεί και περιμένουν στην Κρήτη μετά την κακοκαιρία, την πολύ σκληρή που βρήκε το νησί, περιμένουν αποζημιώσεις, mm-hmm. αλλά έχουν το παράδειγμα και των μεγάλων θεομηνιών και καταστροφών στην Θεσσαλία, όπου αποζημιώσεις ακόμη αναμένονται. Και φυσικά πάει γιατί είναι και έδρα και δύο βασικών πολιτικών των αντιπάλων, του κ. Ανδρουλάκη και του κ. Μητσοτάκη.
0: Τι έχει γίνει εκεί, κύριε Σωτήρη, για
1: κάτσε, Σωτήρη, κάτσε. Με συγχωρεί, Σωτήρη.
0: Έχει διμέτωπο, Σωτήρη.
1: Δεν έχει δύο πολιτικούς αντιπάλους στην Κρήτη, έχει τρεις. Θα σου θυμίσω ότι υπάρχει και ο κύριος Πολάκης. Στα Χανιά, μην μου το χαλάς λοιπόν, είναι τρεις.
2: Σωστά.
1: Λοιπόν,
2: σωστά.
1: Θα πάει στα Χανιά.
2: Και
1: περίμενε.
2: Και επίσης κάποτε το έχει κερδίσει το νησί, αλλά τώρα ναι. Δεν
1: έχει μάχη
2: να το...
1: Τι να το έχει μάχη, βγήκε δημοσκόπηση, είναι τέταρτο κόμμα. Είναι ναι. Πίσω από το... εκτός από το Πασόκ έτσι κι αλλιώς, είναι πίσω από το... και το Κουκουέ ακόμη.
0: Εντάξει, τώρα θα πάρει αυτούς λίγο, που έχουν λίγο αφήσει τις έδρες τους και θα κάνει hype.
1: Θα κάνει, ναι. Ερώτηση, στα Χανιά θα περιοδεύσει?
2: Θα πάει ο Μίλτος Χατζιανάκης, ο γραμματέας του κόμματος, γιατί είναι βαρύ το πρόγραμμα στους άλλους νομούς. Ρέθυμνο, πολύ μεγάλες καταστροφές.
1: Και
2: το Ηράκλειο πρέπει να περάσει οπωσδήποτε και βέβαια και η Ιεράπετρα.
0: Να σου πω, βρε Σωτήρη Βόγια, πες μας λίγο εσύ τώρα, γιατί ο κύριος Τσουκαλάς είναι ο κύριος Τσουκαλάς. Τι έχει γίνει τώρα, έχουν αλλάξει στρατηγική μετά τις δημοσκοπήσεις στην Αμαλίας? Δηλαδή, είδανε ότι χάνουν τέλος πάντων έδαφος σε σχέση με το Πασόκ και αποφάσισαν ότι πρέπει να κάνουν και εκεί μια πόλωση.
2: Δεν χάνουν, δεν εκτιμούν ότι χάνουν έδαφος σε σχέση με το Πασόκ.
0: Πού πηγαίνει δηλαδή, από πού πάει δεκα... Ναι, και πού πάνε αυτοί, και πού πηγαίνουν αυτοί, στη Νέα Δημοκρατία?
2: Δεν βλέπω να πηγαίνουν στο Πασόκ, δεν το βλέπουν και αυτοί, αλλά εν πάση περιπτώσει το θέμα είναι ότι ο κύριος Τσίπρας παίρνει τα παλιά εργαλεία, ναι. Τα παραδοσιακά της πολιτικής, βγαίνει ο ίδιος μπροστά, το έχει παρατηρήσει. Από την μέρα που
0: όχι, προς τον παρόν είδα τον κύριο Καρτερό μπροστά. Εκτός όμως αν όντως και εσύ μας πεις ότι ό,τι διαβάζουμε από τον κύριο Καρτερό πρέπει να θεωρούμε ότι είναι his master's voice.
2: Όχι, είναι λίγο να στα πω με σειρά. Από όταν βγήκε και έκανε την πρότασή του για τα τέσσερα εργαλεία να πέσουν οι τιμές των καυσίμων, καπάκι που έδωσε την εφημεριαστική συνέντευξη στο Sky, βγαίνει ο ίδιος μπροστά. Αυτό εννοώ παραδοσιακά εργαλεία. Τώρα, ο κύριος Καρτερός είναι ένας αρθρογράφος. Ναι, λένε όλοι ότι είναι his master voice. Δεν σημαίνει ορθά ότι του το υπαγόρευσε, αλλά η λέξη υπαγόρευσε βγαίνει κυριολεκτικά μέσα από το ίδιο το άρθρο του κυρίου Καρτερού, γιατί ο κύριος Καρτερός, επισημαίνουν και θυμίζουν, γράφει το ερώτημα αυτό που ακούγεται σε καφενεία και πλατείες, αν ο κύριος Ανδουλάκης είναι βλάκας, με αφορμή την επίθεση, πρόσεξε τώρα, λέει ο κύριος Καρτερός αυτό που λέει, αν υπάρχει αυτό το ερώτημα, προφανώς το ερώτημα το βάζει ο ίδιος, δεν υπάρχει καμία διαφωνία, ξέρουμε όλοι, έχουμε γράψει. Το θέμα είναι ότι το άρθρο του όλο πάνω είναι στην κυρία Παπαδοπούλου και την επίθεση που έκανε ο κύριος Κωνσταντόπουλος στο πρόσωπό της. Και αν υπαγόρευσε, λέει ο κύριος Καρτερός, στον κύριο Κωνσταντόπουλο εκείνη την ανακοίνωση που έβγαλε μετά το περιστατικό που ουσιαστικά είναι σαν να παίρνει πίσω τη συγγνώμη. Από εκεί και πέρα, αυτό που διαβάζουν στην αντίδραση του Πασόκ στην ελληνική αριστερή στην παράταξη, mm-hmm. είναι ότι ουσιαστικά από το Πασόκ δεν λείπει ο μονομέτωπος κατά του Τσίπρα ουσιαστικά. Δηλαδή θεωρούν ότι στο μυαλό τους μονίμως έχουν την ελληνική αριστερή στην παράταξη και αυτοί να αντιπολιτεύονται.
0: Κοίταξε, μπορεί να κάνουν και λίγο καλό στο Πασόκ. Εκτός αν θέλανε, είναι καλοί άνθρωποι στην Ελλάδα και θέλανε. Γιατί.
1: Το έχει πει ο Τσίπρας.
0: Βοηθάει.
1: Μου, δεν είπε ο Τσίπρας ότι, δεν είπε ότι χαίρομαι κάθε φορά που ο Ανδρουλάκης
0: περιμένει στη μονάδα. Μήπως γι' αυτό είπε στον Καρτερό να τα γράψει αυτά.
1: Ναι, σου λέει, άσε,
0: να βοηθήσουμε λίγο και το Πασοκάκι να κάνει αυτό λίγο πόλωση.
1: Να το Θανάση εδώ να το πει τον άλλο. Πώς δεν τον είπε, δεν είπε, ήταν τίποτα χειρότερο.
0: Υπάρχει πάντα χρόνος.
1: Τον είπε, ξέρω εγώ τι. Δεν θέλω να πω.
0: Σωτήρη μου, ευχαριστούμε.
2: Συζητάμε για ένα ερώτημα, το οποίο δεν ξέρω αν περιποιεί τιμή για οποιονδήποτε και όποιος το εκφράζει ή όποιον αφορά. Αλλά το θέμα είναι ότι υπάρχουν παρεμβάσεις, να πω ένα γενικότερο

0: ρεπορταζιακό που βγαίνει, ναι, ότι ήδη στελέχη του χώρου καλούν, ναι, και τις δύο πλευρές να μην συνεχίσουν έτσι, γιατί ουσιαστικά ρίχνουν νερό στο μήλο του κυρίου Μητσοτάκη.
1: Ναι. Πάντως, ποιες είναι οι δύο πλευρές? Εγώ δεν άκουσα, ναι, κανέναν από το Πασόκ να αποκαλεί βλάκα τον Τσίπρα.
0: Αν πάρουμε και το σκουπίδι του κυρίου Κωνσταντόπουλου που είπε στο στέλεχος της Ελλάς.
2: Μην το δένεις και κόμπο αυτό, Σωτήρη. Γιατί υπάρχουν θα υπάρξουν και μηνύσεις, άστο αυτό. Μην το,
0: δηλαδή, μα γι' αυτό εγώ έβαλα εδώ, ναι, το θέμα ότι ο κύριος Καρτερός πάνω σε αυτό, ναι, έβαλε τη λέξη πλάκα.
2: Ναι, γιατί δεν ήταν, δεν ήμασταν μπροστά. Δεν ήμασταν μπροστά.
0: Έχει επιβεβαιωθεί, πιστεύσε με, ο κύριος Σιχτάκης, επειδή μίλησα μαζί του, μου λέει όπως ακριβώς το περιγράφει η κυρία Παπαδοπούλου. Βγήκε, ναι, και σε κανάλι και τα είπε αυτά, παρέπεμψε στην πρώτη της δήλωση που καλούσε και τον κύριο Ανδρουλάκη να πάρει θέση. Εντάξει, νομίζω δεν διαψεύδεται πια αυτό.
1: Σωτήρη μου, ευχαριστούμε πολύ πολύ
2: ευχαριστούμε,
1: πολύ.
2: Ευχαριστούμε, Σωτήρη.
1: Να πάμε
2: γεια σου.
1: Γρήγορα για τίτλους ειδήσεων στον Ηλία Μπενέκο.
3: Mega News 104,6.
4: Καθημερινά 2 με 3 το μεσημέρι. Το κεντρικό μαγκαζίνο με τη Νίκη Λιμπεράκη.
3: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.
5: Τίτλοι ειδήσεων στη 1:30 από το Μέγα News 104,6. Στο μικρόφωνο Ηλίας Μπενέκος. Επτά στα 10 παιδιά δημοτικού και γυμνασίου έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, ενώ το 37% έχουν πέσει θύματα σεξουαλικής παρενόχλησης μέσω διαδικτύου, ανέφερε στο σταθμό μας ο Γιώργος Κορμάς, εκπρόσωπος του Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου. Τόνισε ότι στις 4.000 κλήσεις που δέχεται το κέντρο, οι 1.600 έχουν να κάνουν με θέματα εξάρτησης από το διαδίκτυο. Στα 15 έτη θεσπίζεται το κατώτατο όριο ηλικίας για την πρόσβαση των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από την 1η Ιανουαρίου, σύμφωνα με το νομοσχέδιο της κυβέρνησης που παρουσίασαν σήμερα οι συναρμόδιοι υπουργοί. Νέες κυρώσεις σε βάρος 1.600 προσώπων και οντοτήτων που συνδέονται με τη ρωσική πολεμική βιομηχανία υιοθέτησαν οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη διεύρυνση του καταλόγου κυρώσεων από την αρχή του πολέμου, όπως τόνισε η ύπατη εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κάγια Κάλλας. Την Ελλάδα θα επισκεφτεί το Φεβρουάριο ο Αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, έχοντας αποδεχτεί πρόσκληση να συμμετάσχει στις εργασίες Διεθνού Συνεδρίου στην Αθήνα. Νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Κυρία χαρακτηριστικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Στην Αττική τα φαινόμενα αναμένονται από αργά αύριο το απόγευμα έως και τη νύχτα. Δεν συντρέχει λόγος εκένωσης κάποιου κτηρίου από αυτά που έχουν υποστεί ζημιές από τις εργασίες του μετρό στην Κυψέλη, ανέφερε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας. Διευκρίνησε ότι το κόστος αναλαμβάνει η κατασκευαστική κοινοπραξία της γραμμής 4 χωρίς καμία επιβάρυνση για τους πολίτες. Δεν υπάρχει διαρροή φυσικού αερίου, αναφέρει το πόρισμα του δευτερογενούς ελέγχου που πραγματοποιήθηκε στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας μετά τις επανειλημμένες αναφορές για έντονη οσμή αερίου. Ενώπιον της δικαιοσύνης, προκειμένου να απολογηθεί, βρίσκεται από το πρωί ο 52χρονος γυναικολόγος, ο οποίος συνελήφθη με την κατηγορία της πορνογραφίας ανηλίκων. Και ο καιρός, τοπικές βροχές σήμερα στην Αττική. Έως τους 22 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως τους 21 στη Θεσσαλονίκη. Στις 2 το κεντρικό μαγκαζίνο με τη Νίκη Λιμπεράκη. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
3: Mega News 104,6.
6: Sigi Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
7: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
8: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
9: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sigi Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sigi Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSigi.gr.
10: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου.

0: σκηνογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
1: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
2: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Alumil. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Alumil. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Βουλίτσα. Η νέα κωμωδία των Μιχάλη Δαρνάκη και Μαρίας Λαυτσίδου στη σκηνή του Θεάτρου 104. Μια ξεκαρδιστική διαδρομή από τα νοσταλγικά 90s μέχρι το σήμερα. Οι μαμάδες του Βαγγέλη Κυπαρίση που τόσο αγαπήθηκαν ανεβαίνουν για πρώτη φορά επί σκηνής. Μήπως τελικά δεν είναι τόσο κακό να γίνουμε σαν τη μάνα μας? Κείμενο Μιχάλης Δαρνάκης και Μαρία Λαυτσίδου. Σκηνοθεσία Μαρία Λαυτσίδου. Πρωταγωνιστή Βαγγέλης Κυπαρίσης. Εισιτήρια more.com.
4: Με την υποστήριξη του Mega News 104,6.
5: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
6: Τι συμβαίνει όταν οι ηλεκτρονικοί ήχοι και το animation συναντούν την όπερα? Η Εθνική Λυρική Σκηνή παρουσιάζει το Αηδόνι του Αυτοκράτορα της Λένας Πλάτωνος, βασισμένο στο ομώνυμο παραμύθι του Hans Christian Andersen. Σκηνοθεσία Κατερίνα Πετσατόδη. Animation Ειρήνη Βιανέλη. Από 3 Νοεμβρίου καθημερινές παραστάσεις για σχολεία, Σαββατοκύριακα για όλη την οικογένεια. Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

0: Να τώρα αυτά τα έχουν διαλέξει μάλλον και την επάνω
1: και καιρό, ναι.
0: Σου λέει
1: ναι,
0: γύρισε η γλυκούλα. Βρέχει και λίγο.
1: Ναι,
0: να κάτσουμε σπίτι. Ποιος μπορεί να κάτσει στο σπίτι? Θα είναι οι άνθρωποι στα αυτοκίνητα και θα βρίσκουν πρωί, μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ. Αλλά εντάξει, ωραία, ας τους βάλουμε κάτι να ηρεμούν τα νεύρα στους δρόμους. Λοιπόν, περιμένουμε ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Υπάρχει μια αγωνία και στο Μέγαρο Μαξίμου για το πώς θα περάσουν τα μέτρα τέλος πάντων στην κοινωνία, γιατί πονάει η κυβέρνηση στο κομμάτι της ακρίβειας. Η Αθανασία Ακρίβου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, διότι ακούγονται διάφορα σενάρια. Άκουσα, Αθανασία, ότι δεν μπορεί να αποκλειστεί και η τιμή στα 1,40.
2: Καλό μεσημέρι, Ράνια. Νομίζω εντάξει, η κυβέρνηση βάζει όλα τα σενάρια πάνω στο τραπέζι. Πολύ δύσκολο βέβαια. Τα πάντα όμως θα εξαρτηθούν από ποια τιμή βγει τελικά. Γιατί πριν ένα μήνα, τότε όταν είχε μιλήσει και ο Πρωθυπουργός, συνέντευξή του είχε πει ότι αν έβγαινε το πετρέλαιο εκείνη την μέρα θα ήταν στα 2 ευρώ. Νομίζω ότι δεν είμαστε εκεί, είμαστε λίγο παρακάτω. Δηλαδή πλέον μιλάνε για τιμές 1,85. 1,90, ίσως και 1,80, οπότε μια κρατική επιδότηση της τάξης των 35 π.χ. λεπτών, αν πάμε στα 1,85, είναι περίπου στο 1,50. Οπότε εγώ νομίζω ότι κάπου εκεί είμαστε. Είναι λίγο δύσκολη εξίσωση για να πάει παρακάτω. Σίγουρα τα δηληστήρια θα βάλουν αυτό που λέει και η κυβέρνηση πλάτη και δεν μπορούν να κάνουν, νομίζω.
1: Θα βάλουν πλάτη ή θα τους εκβιάσουν να βάλουν πλάτη?
2: Αυτό πήγα να πω. Δεν μπορούν να κάνουν και διαφορετικά όταν έχει ανοίξει στην Ευρώπη μία συζήτηση για φορολόγηση των υπερκερδών. Νομίζω το βρίσκουν κάπου εκεί και βάζει πλάτη όλο αυτό το διάστημα, γιατί έχουμε και την έκπτωση που δίνουν και στα καύσιμα και στην βενζίνη.
0: Άρα, Αθανασία, το κυρίαρχο σενάριο είναι ότι θα πάμε σε μία τιμή στα 1,50.
2: Εκεί, ναι. Εκεί. 1,50.
1: 1,65,
0: άρα πόσο υψηλότερα θα είμαστε από πέρυσι?
2: Αν πάμε στο 1,60, από 1,1 μιλάμε στον τόνο ότι είναι περίπου 500 ευρώ στον τόνο, έτσι.
1: Και αυτό
2: μιλάμε τώρα για το πρώτο γέμισμα, περιμένετε, γιατί έρχεται χειμώνας. Με ένα γέμισμα δεν βγάζεις και όλο το χειμώνα, δηλαδή να δούμε πώς εξελιχθεί και το υπόλοιπο, και ο υπόλοιπος καιρός από εδώ και πέρα. Δηλαδή δεν θα χρειαστεί να δώσουν για ένα μήνα μόνο επιδότηση. Θα χρειαστεί προφανώς να το φτάσουν και στις αρχές του χρόνου την επιδότηση.
1: Τον Ιανουάριο.
0: Οπότε λες ότι το σταθμίζουν και αυτό, γίνεται μια οικονομία
2: δυνάμεων. Βέβαια. Να πω ότι υπάρχουν 200 εκατομμύρια μέχρι τέλος του χρόνου που έχει διαθέσιμα η κυβέρνηση να δώσει για την ενέργεια και άλλα 200 για τους πρώτους τρεις μήνες του νέου χρόνου.
1: Πού θα πρωτοδώσει όμως, Αθανασία, γιατί με τα 200 εκατομμύρια πρέπει να καλύψει τις απαιτήσεις των μεταφορέων, των ταξί, των αλιέων, των πλειοκτητών,
2: των βιομηχάνων.
1: 200 εκατομμύρια είναι, μου φαίνεται, ελάχιστα.
2: Είναι. Ότι είναι ελάχιστα είναι. Γι' αυτό νομίζω δυσκολεύει και περισσότερο η εξίσωση.
0: Αθανασία, από τη Σύνοδο τι περιμένουμε, τι θα βάλουμε?
2: Λοιπόν, στη Σύνοδο ο Πρωθυπουργός ζητάει δύο συγκεκριμένα πράγματα. Το ένα είναι να εξαιρεθούν από την οροφή των δαπανών όλα τα ενεργειακά μέτρα. Για παράδειγμα, π.χ. οι επιδοτήσεις να μην μετράν σε αυτό που λέμε δαπάνες. Και το δεύτερο το οποίο ζητά ο Πρωθυπουργός είναι τα πλεονάζοντα έσοδα από ΦΠΑ. Να πω ότι στο προσχέδιο του, προϋπολογισμού που κατατέθηκε για το 2026 είμαστε 1,5 δις πάνω στο ΦΠΑ. Ζητά τέλος πάντων από αυτό το ποσό κάποια να επιστρέφουν πίσω σε μέτρα. Αυτό δεν γίνεται προς το παρόν. Το σύμφωνο σταθερότητας, το δημοσιονομικό πλαίσιο δεν επιτρέπει τα πλεονάζοντα έσοδα που έχεις από αυτά που έχεις προϋπολογίσει να πάνε σε μέτρα. Δηλαδή δεν είναι ότι έχω 100 εκατομμύρια παραπάνω να τα δώσω, ξέρω εγώ, για να καλύψω κάτι άλλο. Αλλά αυτά τα πλεονάζοντα βάσει του συμφώνου μπορούν να πάνε μόνο στο χρέος προς το παρόν.
1: Μάλιστα.
2: Αυτό ζητά ουσιαστικά ο Πρωθυπουργός, να μπορούν να διανεμηθούν και σε άλλα μέτρα. Εγώ βλέπω δύσκολη την εξίσωση. οι Ευρωπαίοι δεν είναι σε αυτό το mood, να το πω κάπως έτσι. Νομίζω ότι έχουν στείλει τα μηνύματά τους, ότι έχουμε δώσει αρκετές ευελιξίες στο σύμφωνο σταθερότητας και ότι εντάξει, δεν μπορούμε να το κάνουμε και κάπως, να το πω σουρωτήρι το σύμφωνο σταθερότητας, να το πω πολύ χοντρά έτσι όπως όλα αυτά που έχουν υποθεί μέχρι τώρα. Να μένουμε βέβαια, γιατί σε όλο αυτό την εξίσωση και οι Ευρωπαίοι το ότι δεν βλέπουν θετικά αυτές τις ευελιξίες είναι ότι μεγάλες χώρες έχουν μεγάλα ελλείμματα, μεγάλο δανεισμό και αυτό είναι ίσως που τους προβληματίζει, γιατί μια γενική ευελιξία θα φόρτωνε με χρέος και περισσότερα ελλείμματα αυτές τις χώρες, mm-hmm. όπως για παράδειγμα τη Γαλλία.
0: Μάλιστα. Άρα βλέπεις από παντού πίεση, Αθανασία, αυτό καταλαβαίνω.
2: Ναι, υπάρχει πίεση και δεν νομίζω ότι θα έχουμε και μια θετική απάντηση σε αυτό που ζητάει ο Πρωθυπουργός.
1: Και πίεση να και ανισορροπία.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αθανασία.
1: Ευχαριστούμε.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Ευχαριστούμε. Γεια χαρά.
2: Yeah.

0: εγώ να σου πω ότι πριν τις Βρυξέλλες, την Τετάρτη, ο πρόεδρος Κυριάκος ο πρώτος θα επισκεφθεί τη Λάρισα. Θα κάνει κάτι εγκαίνια εκεί. Τι εγκαίνια? Θα εγκαινιάσει μια μονάδα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας. Θα πάει και σε κάποιο από αυτά τα κέντρα υγείας τα οποία έχουν ανακαινιστεί για τα σχετικά. Και μετά θα φύγει για Βρυξέλλες. Θα μιλήσει και σε κανένα καφέ. Σίγουρα θα πάει σε κανένα καφενείο εκεί, καφετέρια, να μιλήσει οπαδούς του κόμματος.
1: Εκεί θα κάνει καμιά βόλτα να τους πει γιατί δεν έχει επαναφέρει τα πράγματα μετά τον Ντάνιελ. Γιατί οι άνθρωποι ακόμα δεν έχουν συνέλθει.
0: Ναι, για βόλτα δεν το βλέπω. Να σου πω δηλαδή, για βόλτα δεν το βλέπω. Γιατί στη Λάρισα είναι και λίγο ζόρικα τα πράγματα. Βγαίνεις βόλτα, πού πας? Πας στο κάστρο, πας στην πλατεία Ελευθερίας. Καφετέριες γύρω-γύρω δεν είναι έτσι.
1: Για κάτι δημοσκοπήσεις διάβαζα τα προηγούμενα 24
0: ώρα. Στο πρώτο θέμα.
1: Στο πρώτο θέμα, ναι.
0: Του κυρίου Γκρίνμπεργκ. Κοίταξε, εγώ τις διάβασα αυτό. Ο κύριος Γκρίνμπεργκ έχει ευρήματα τα οποία είναι ό,τι θα ήθελε να ακούσει ο πρόεδρος Κυριάκος ο πρώτος.
1: Εντάξει,
0: δηλαδή τι λέει, 31 είναι η Δημοκρατία.
1: Ναι.
0: Το λέει αυτό.
1: Ποιοτικά μετά, έχει ναι, μόνο πρόθεση εκτίμηση.
0: Λέει ότι ήταν 50 σελίδες.
1: Ναι, αυτό τι είναι, με αναγωγή?
0: Ναι, με αναγωγή. Λοιπόν, 31%
1: ναι,
0: η Νέα Δημοκρατία πάνω. Πάνω το Πασόκ 4,5 μονάδες, απίστευτο.
1: Ναι.
0: Το είχε τοποθετήσει αυτός ο κύριος, ο καλός, ο Αμερικάνος, ο Σταν. Το είχε τοποθετήσει στο 8%.
1: Εντάξει, οπότε γι' αυτό του έδωσε τώρα, το πάει στο 12 δηλαδή.
0: Το 12,5 το πάει. Κρατάει τον Τσίπρα στο 15, δηλαδή τι θέλει ο Μητσοτάκης, θέλει και τους δύο αυτούς να είναι εκεί, ίσα βάρκα ίσα νερά. Όποιος πέρασε δεύτερος.
1: Καλά το πάει ο κύριος Τσίπρας πάντως για αυτό το στόχο του κυρίου Μητσοτάκη.
0: Μια χαρά το πάει.
1: Διότι πολύ νομίζω του τον βολεύει τον κύριο Μητσοτάκη αυτό. Που
0: και επίσης ένα τέταρτο στοιχείο που βολεύει πάλι το σύστημα Μαξίμου εκεί, δίνει στον Κασιδιάρη 11%. Παρότι ο Κασιδιάρης δεν έχει κόμμα. Ο Κασιδιάρης είπε ότι υποστηρίζει ένα κόμμα που το λέει Συμμαχία Ελλήνων, παραμύθι τέτοιο, και του δίνει 11%. Γιατί του δίνει 11%? Γιατί βγάζει τώρα ο Σταν το συμπέρασμα ότι εξαφανίζει τον Σαμαρά. Εξαφανίζει τον Σαμαρά. Γιατί άμα είναι ο υπαρκτός ο Σαμαράς, άντε γεια σου το 31. Καταλαβαίνεις.
1: Ο κύριος δηλαδή, Μητσοτάκης τι είπε όσο έλειπα, γίνονται φοβερά πράγματα. Είπε ότι από το 25 και κάτω θα κάνει
0: όχι,
1: step down.
0: Στο 25, όχι, είπε στο 25, άμα είναι στο 25, λέει, ας βάλει κάποιος θέμα να το...
1: 25 μένω, είπε πάντως.
0: 25 μένω, 25 φεύγω, όχι 25 μένω.
1: Ναι.
0: Άλλο 25 φεύγω. Τώρα δεν έχει διευκρινίσει αν είναι 25 και 3.
1: Μισό. Το 24 και 85 φεύγω. Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει μπόνους.
0: Δεν
1: εκεί
0: έχει
1: τι γίνεται.
0: Πάει σε εκλογές Δεύτερη Κυριακή. Τι
1: καλά, εντάξει αυτό ρε παιδί.
0: Θα του πεις του Κυριάκου του πρώτου, του Προέδρου, ότι πήρε 24,8 και σκοφύγε.
1: Ναι.
0: Δεν μπορείς να το πεις. Γιατί υπάρχει το προηγούμενο του Προέδρου Σαμαρά.
1: Έφυγε
0: τον Μάιο
1: ο Πρόεδρος
0: του 2012. Όχι, όχι.
1: Μετά στο 17 έφυγε ο Πρόεδρος Αντώνης.
0: Παιδί μου.
1: Ναι.
0: Παιδί μου.
1: Ναι.
0: Όταν ήταν ο Πρόεδρος Σαμαράς την Κυριακή 6 Μαΐου του 2012 που γίνανε οι εκλογές και πήρε 19 δηλαδή, πήγε σε δεύτερες εκλογές και πήρε 29.
1: Μάλιστα. Οπότε λες ότι θα τον αφήσουν να πάει στη δεύτερη κάλπη. Αυτή είναι η συζήτηση. Λοιπόν, άνω τελεία, γιατί έχουμε ανοιχτό το θέμα με το σχολικό συγκρότημα της
0: Γράβας.
1: Χιλιάδες παιδιά εκτός των αιθουσών του συγκροτήματος. Είχαμε σήμερα το δεύτερο πόρισμα που λέει ότι δεν έχει ανοιχνεύσει κάποιο αέριο τέλος
0: πάντων.
1: Η αρμόδια υπουργός, η κυρία Ζαχαράκη, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό μεσημέρι, κυρία Υπουργέ.
0: Γεια σας.
2: Καλό μεσημέρι. Συγγνώμη έτσι για το εκτακτό. Δεν ήθελα να χάσουμε την ευκαιρία έτσι να μιλήσουμε, αλλά έστω και για λίγα λεπτά.
1: Θα γυρίσουν τα παιδιά στο σχολείο.
2: Περιμένουμε. Ούτως ή άλλως είναι μια απόφαση που ανακοίνωσε έτσι και ο Δήμαρχος την Πέμπτη, για να είναι όλοι απόλυτα σίγουροι, και εμείς αυτό περιμένουμε και από την αυριανή. Πρέπει να σας πω ότι αύριο το πρωί, 9 ώρα το πρωί, θα είναι και εμπειρογνώμονος του τεχνικού επιμελητηρίου. Εμείς το είχαμε ζητήσει ήδη από την Πέμπτη. Αν και δεν έχουμε την ευθύνη των κτηρίων, εμείς θέλουμε να είμαστε απόλυτα σίγουροι για τα παιδιά μας, εκπαιδευτικούς μας, ότι δεν υπάρχει κανένα ζήτημα. Είχε όμως ήδη δράσει και ο Δήμος είχε σταλεί και η ιδιωτική εταιρεία, η οποία βεβαίωσε και νομίζω ανακοινώθηκε και από το Δήμο ότι δεν υπάρχει καμία διαρροή. Εμείς όμως θέλουμε και αύριο να έχουμε και το τεχνικό επιμελητήριο. Θα είναι και 4 συμπειρογνώμονες της εταιρείας Κτηριακές Υποδομές. Όπως επίσης θα είμαστε και παρόντες εκεί, το Υπουργείο μας, ο Γενικός Γραμματέας, τα στελέχη μας, όπως είναι από την πρώτη γραμμή, από την πρώτη μέρα. Γιατί θέλουμε να είμαστε απόλυτα σίγουροι με την επάνωδο των παιδιών και των εκπαιδευτικών.
0: Κυρία Ζαχαράκη, γιατί δεν απευθυνθήκατε στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, το οποίο διαθέτει αυτά τα μηχανήματα, να τα πω έτσι, που ανιχνεύουν τοξικά αέρια και όλα αυτά?
2: Έχει ήδη γίνει επικοινωνία και με το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας. Δηλαδή τα έγγραφά μας είναι από εκεί. Ναι, βέβαια, βέβαια. Μπορούμε κιόλας να σας δώσουμε και τα στοιχεία όλα μέσα στην εβδομάδα.
0: Εμείς αυτό όχι, έλεγξε το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας.
2: Η πυροσβεστική έχει πάει στο κτίριο, βεβαίως, κλιμάκια.
0: Μάλιστα.
2: Βεβαίως.
1: Αυτό σημαίνει, κυρία Υπουργέ, ότι μετά και τον αυριανό έλεγχο, πώς να το πω, δεσμεύεστε κι εσείς η ίδια, φαντάζομαι, για την ακεραιότητα των μαθητών?
2: Εγώ δεσμεύομαι για αυτά τα οποία μπορώ να δεσμευτώ. Γι' αυτό και σας λέω ότι με ενδιαφέρει πάρα πολύ να νιώσουμε όλοι και την ασφάλεια. Δεν είμαστε οι ίδιοι μηχανικοί. Από την άλλη, όμως, θέλουμε να είμαστε απόλυτα σίγουροι ότι τα παιδιά μας γυρίζουν σε ένα ασφαλή χώρο. Άρα γι' αυτό και παίρνουμε την παρένεση αλλά και τις διαβεβαιώσεις των επιστημόνων και των ανθρώπων οι οποίοι μπορούν να το κάνουν αυτό. Ο Δήμος, που έχει ούτως ή άλλως και την αρμοδιότητα του κτηρίου, ξέρω ότι θέλει αυτή την απόλυτη διαβεβαίωση, το ίδιο πολύ περισσότερο και εμείς, γιατί έχουμε την ευθύνη τόσο παιδιών.
0: Έτσι.
2: Άρα εγώ θέλω κάθε φορά να σας δίνω και τα στοιχεία έτσι λογοδοτώντας τους πολίτες, αλλά συγχρόνως όμως να παίρνουμε και τις αποφάσεις οι οποίες πάντα είναι υποφελία έτσι του κοινού. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ προφανώς και λαμβάνω σοβαρά υπόψη την ανακοίνωση που έγινε και από το Δήμο, μεταφέροντας τη διαβεβαίωση ότι δεν υπάρχει καμία ούτως ή άλλως εκροή φυσικού αερίου ή κάποια οποιοδήποτε βλαβερή ουσία, γιατί υπάρχει οσμή. Και από την άλλη, πολύ υπολογίζω και την παρουσία των εμπειρογνωμόνων και αύριο. Άρα νομίζω να κάνουμε λίγη υπομονή. Τα παιδιά μας ούτως ή άλλως έχουν την δυνατότητα για την τηλεκπαίδευση από την άλλη εβδομάδα, έτσι όπως δώσαμε. Και πραγματικά εξαντλώντας το χρόνο και την επιστημονική πλέον έτσι, δυνατότητα να επανέλθουμε λίγο σε ομαλή λειτουργία.
0: Κυρία Υπουργέ, κάτι τεχνικό. Η οσμή αυτή υπάρχει στην περιοχή?
2: Τώρα δεν ξέρω πόσο έντονη είναι, να σας πω την αλήθεια. Ξέρω όμως ότι από τους πρώτους που το διαπίστωσαν ήταν και η διευθύντριά μας, η οποία έστειλε στο Δήμο Αθηναίων την συγκεκριμένη επιστολή εγκαίρως.
0: Προ-10 ημέρου.
2: Ακριβώς προ-10 ημέρου, και νομίζω ότι είναι πολύ πιο ελαττωμένη. Γι' αυτό σας λέω ότι δεν μπορεί να υπάρχει ανασφάλεια προς αυτό. Πρέπει να υπάρχει απόλυτα ασφάλεια για να μπορούμε να επανέλθουμε σε μια, έτσι θα έλεγα, ομαλή διεξαγωγή των μαθημάτων μας.
1: Και τώρα εμείς,
2: και βέβαια,
1: κυρία
2: ασφαλή παρουσία παιδιών και εκπαιδευτικών.
1: Σας βγάλαμε για την Γκράβα, γιατί είναι μεγάλο το θέμα, αλλά εδώ ακροατής μας στέλνει μια ερώτηση, οπότε σας τη μεταφέρω, γιατί ο άνθρωπος τα λέει, τη το έστειλα και δεν είπε τίποτα. Λοιπόν, λέει, η Υπουργός μήπως μπορεί να μας πει, λέει, γιατί στους ακριτικούς αμπελόκηπους, δίπλα στη λεωφόρο, υπάρχει τάξη στο δεύτερο πρότυπο που δεν έχει κάνει ακόμη αρχαία. Γιατί, συνεχίζει και λέει, γιατί με τις υπηρεσίες της παίζω πινκ-πονγκ. Τώρα δεν ξέρω
2: αυτό
1: τι.
2: Θα το ψάξω εγώ ίδια, όχι για τους ακριτικούς, μη ακριτικούς, οπουδήποτε και να είναι, οπουδήποτε μπορεί να υπάρχει το κενό, γιατί εγώ έχω διαβεβαίωση για τις βασικές ειδικότητες ότι κυλάνε όλα αρκετά ομαλά και νομίζω μπορείτε να το διαπιστώσετε αυτό φέτος. Πράγματι, μπορεί να υπάρχουν ανάγκες για παράλληλη στήριξη ή για ψυχολόγους, νοσηλευτές, ακόμα εκεί που έχουν τελειώσει ακόμα και πίνακες. Αλλά δεσμεύομαι ότι θα ψάξω ίδια και θα επανέλθω με ενημέρωση που θα σας στείλω ούτως ή άλλως εντός των ωρών.
0: Εντάξει,
1: σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι.
2: Καλά, καλή συνέχεια. Γεια σας.

0: Εν τω μεταξύ, από την ώρα που είπαμε ότι θα ασχοληθούμε λίγο με την Γκράβα και την κυρία Ζαχαράκη, δεν βλέπεις που πονάνε οι άνθρωποι. Ήρθε τώρα.
1: Άλλο
0: κυρία
1: μήνυμα.
0: Τζένι Ροκά μα στέλνει. Θα ήθελα, λέει, να σας ενημερώσω ότι σε Γενικό Λύκειο, λέει, των Αχαρνών σκίστηκε όλο το πάτωμα ενώ ήταν τα παιδιά μέσα στην τάξη.
1: Τι λοιπόν, αυτά τώρα, αν θέλετε. Όλο το πάτωμα τώρα έχει ένα...
0: Μπορείτε, εμείς δεχόμαστε και φωτογραφίες εδώ, όπως ίσως τα ξέρετε. Αν έχετε μία φωτογραφία, μπορείτε να μας τη στείλετε.
2: Να καταλάβουν τι είναι αυτό,
0: να
2: τι
0: καταλάβουμε τι είναι και προφανώς θα το μεταφέρουμε κι εμείς.
2: Άνοιξε. Έγινε, ξέρω εγώ, υπάρχει κάποια επικοινωνιότητα.
0: Ποιος ξέρει τώρα, αλλά αν θέλετε, αγαπητή ακροάτρια, μπορείτε να μας στείλετε στοιχεία σας, φωτογραφίες κτλ. Για να τα προωθήσουμε αρμοδίως.

0: Θέλω να σου πω το εξής. Μίλησα με τον Δήμαρχο, τον βρήκα καθοδόν προς το αεροδρόμιο, πηγαίνει στις Βρυξέλλες, τον κύριο Δούκα. Mm-hmm. Μου είπε ακριβώς αυτό.
1: Ότι, και τον αυριανό ότι δεν πρόκειται.
0: Έλεγχο. Ναι, θα πάει αύριο το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος. Mm-hmm. Το οποίο πρόκειται να πάει χθες Κυριακή, αλλά για κάποιο λόγο δεν μπόρεσε να πάει. Mm-hmm. Με ειδικό επιστήμονα, ο οποίος θα κατορθώσει ίσως να διαπιστώσει από πού είναι όλο αυτό το πράγμα.
1: Εγώ επιμένω, άρα θα πάρουν την ευθύνη Δούκας και Ζαχαράκη για τα παιδιά.
0: Και μου είπε ότι εάν δεν διαπιστωθεί από πού προήλθε η οσμή αυτή, η διαρροή, γιατί περί διαρροής πρόκειται, δεν πρόκειται να λειτουργήσει το σχολείο, διότι προέχει η ασφάλεια των παιδιών και των διδασκόντων προφανώς. Άρα μετά από αυτό, μετά από το Τεχνικό Επιμελητήριο, έχουν ήδη δύο εκθέσεις, θα περιμένουν και την τρίτη και τότε θα αποφασίσουν εάν η Γκράβα ξαναλειτουργήσει.
1: Λοιπόν, και τώρα μου στέλνουν από το Υπουργείο Παιδείας, το οποίο δεν προλάβαμε, λέει, να το πούμε πριν, ότι θα γίνουν, λέει, έργα ενεργειακής αναβάθμισης στο σχολείο που θα φτάσουν τα 8 εκατομμύρια από την περιφέρεια, θα ολοκληρωθούν, λέει, αρχές του 28 και έχουν ξεκινήσει από πέρυσι. Σε κάθε περίπτωση, να κρατήσουμε αυτό του κυρίου Δούκα, ότι δεν θα μείνουν στο «Άτι κρίμα, δεν καταλάβαμε ποτέ». Τι ακριβώς συνέβη, γιατί μύριζε τέλος πάντων. Αν δεν βρούνε και τι ακριβώς συνέβη, θετικά, με μια θετική απάντηση δηλαδή, τα παιδιά δεν θα γυρίσουν.
0: Έτσι. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα. Ακολουθεί το μεγάλο μαγκαζίνο του Mega News 104,6 με την Νίκη Λιμπεράκη.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σας.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Γεια σας.

0: Mega News 104,6. Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπιτ. Γκρίνς. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
1: Φέτος ο Γκρίνς αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα. Και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
0: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater. Με την υποστήριξη του Mega News 104,6.
2: Χθες έκατσα να δω Premier
3: City United.
2: Κατιόγκο ετουάλ φιλάντε.
3: Με δουλεύεις?
2: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
3: Δεν είδα κάτι στα social.
2: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
3: Πόσταρες κάτι?
2: Εννοείται πόσταρα. Social.
4: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Σεσουάρ για δολοφόνους.
6: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει, πιο δολοφονική από ποτέ.
5: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
6: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλώρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νίκο Ρέστης Κανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
5: Σεσουάρ για δολοφόνους.
6: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
5: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
7: Τα ζαχαροπλαστεία Κοσμικών 65 χρόνια τώρα σας γλυκαίνουν με το ασυναγόνιστο γαλακτομπούρεκο, το καταΐφι κρέμα, το προφιτερόλ και όλα τα παραδοσιακά γλυκίσματά τους. Ζαχαροπλαστεία Κοσμικών. Καλό φθινόπωρο και καλό χειμώνα.
0: Η ώρα είναι 2.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι Δευτέρα 12 Οκτωβρίου και η νέα εβδομάδα άρχισε με μια στροφή 180 μοιρών από τον Ντόναλντ Τραμπ στο ουκρανικό ζήτημα, αφού ο Αμερικανός Πρόεδρος, σε απόλυτη αντίθεση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, συμφώνησε με τον Πούτιν για διάθεση ρωσικού πετρελαίου στις Ηνωμένες Πολιτείες, ζητώντας παράλληλα να αλλάξει και η Ουκρανία πρόεδρο. Κρατήστε και δύο σταθμούς. Τετάρτη οι ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Πέμπτη η σύνοδος κορυφής, όπου περιμένουμε να δούμε τι στάση θα τηρήσουν οι Ευρωπαίοι και στο ελληνικό αίτημα για δημοσιονομική ευελιξία, και αυτό για να μειωθεί η φορολογία στα καύσιμα. Βεβαίως εδώ στην Ελλάδα η αντιπολίτευση επιμένει ότι δεν χρειάζεται έγκριση των Βρυξελών για κάτι τέτοιο. Και στα αμιγώς κομματικά, καθότι οι εκλογές έρχονται, στο κυβερνών κόμμα συζητείται η δήλωση Μητσοτάκη για αλλαγή ηγεσίας με τον εκλογικό πύχη να μπαίνει στο 25%. Στην αντιπολίτευση, Πασόκ και Ελλάς είναι πια στα χαρακόμματα. Αφορμή ένα άρθρο του Θανάση Καρτερού με ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα για τον Νίκο Ανδρουλάκη. Ακούτε Mega News 104,6. Είναι το κεντρικό μαγκαζίνο. Είμαι η Νίκη Λιμπεράκη, ο Βασίλης Πριονάς στον ήχο, η Πέρσα Μπόλια στην αρχισυνταξία, η Λεώνη Λογοθέτη και η Κωνσταντίνα Τζίτζη στην επιμέλεια της παραγωγής. Ο Λάμπρος Ρήγας στο τηλεφωνικό κέντρο σας απαντά στο 211-016-1046. Τίτλοι ειδήσεων. Στον αέρα η ενεργειακή εκεχηρία Ρωσίας-Ουκρανίας που ανακοίνωσε ο Τραμπ. Ρωσική επίθεση κατά ηλεκτρικού σταθμού στο Χάρκοβο, καταγγέλει ο Ζελένσκι. Σφοδρές αντιδράσεις από δημοκρατικούς αλλά και ρεπουμπλικανούς στη συμφωνία με τον Πούτιν για εισαγωγή ρωσικού πετρελαίου στην Αμερική, λίγο πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές στη χώρα. Την Τετάρτη ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης, την Πέμπτη η σύνοδος κορυφής κατά την οποία θα συζητηθεί και το ελληνικό αίτημα για δημοσιονομική ευελιξία για την αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστους. Η μείωση των φόρων στα καύσιμα θα μπορούσε να γίνει ανεξαρτήτως των Βρυξελών, επιμένει η αντιπολίτευση. Από 1η Ιανουαρίου η απαγόρευση πρόσβασης ανηλίκων κάτω των 15 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στο πλαίσιο παρουσίασαν νωρίτερα σήμερα οι συναρμόδιοι υπουργοί, το νομοσχέδιο εισάγεται προς επεξεργασία αύριο. Ένα στα τρία παιδιά δημοτικού έχουν πέσει θύμα bullying, δηλώνει στο σταθμό μας ο εκπρόσωπος του Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου. Κλειστό και σήμερα το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, δεν διαπιστώθηκε διαρροή αερίου, αλλά παραμένει αδιευκρίνηστη η αιτία της έντονης οσμής. Περαιτέρω ελέγχου ζητεί ο Δήμος Αθηναίων. Θα περιμένουμε και αύριο τους ειδικούς του τεχνικού επιμελητηρίου για να είμαστε απόλυτα σίγουροι, δήλωσε πριν από λίγα λεπτά εδώ στο Mega News 104,6 η Υπουργός Παιδείας, η κυρία Ζαχαράκη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν είναι κολλημένος με την καρέκλα, δεν άνοιξε θέμα αλλαγής ηγεσίας στη Νέα Δημοκρατία, αλλά το έκλεισε απαντώντας με ειλικρίνεια σε σχετική ερώτηση, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μετά τη δήλωση του Πρωθυπουργού για αλλαγή ηγεσίας αν το ποσοστό στις εκλογές είναι 25%. Πόλεμος Πασόκ Ελλάς μετά το άρθρο του Θανάση Καρτερού, στο οποίο διερωτάται αν ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι βλάκας. Για πένα βουτυγμένη σε βοθρολήματα, κάνει λόγο ο γραμματέας του τομέα επικοινωνίας της Χαριλάου Τρικούπη. Αποστάσεις από το κείμενο παίρνει και ο Γιώργος Γιακαντάρης, επικεφαλής συντάκτης του Μανιφέστου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Ο καθένας θα έπρεπε να καταδικάσει, τονίζει. Δεν συντρέχει λόγος εκένωσης κάποιου κτηρίου στην Κυψέλη, δηλώνει ο Υπουργός Υποδομών Χρήστος Δήμας. Κανένα λάθος δεν έγινε, είχαν ληφθεί όλα τα μέτρα, υποστηρίζει τόσο το Υπουργείο όσο και η ανάδοχος εταιρεία. Την Ελλάδα θα επισκεφθεί τον Φεβρουάριο ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών J.D. Vance στο πλαίσιο συνεδρίου του δικτύου Breitbart News, σύμφωνα με πηγές αυτού του ειδησιογραφικού οργανισμού που θεωρείται πυλώνας του τραμπικού κινήματος MAGA. Το ενδεχόμενο αποπομπής της Kimberly Guilfoyle από την πρεσβεία στην Αθήνα φέρονται να εξετάζουν ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Υπουργός Εξωτερικών Ρούμπιο, σύμφωνα με το Associated Press. Η πρέσβης έχει βρεθεί στο στόχαστρο έρευνας μετά τα αλλεπάλληλα δημοσιεύματα για πολυεπίπεδα ανάρμοστη συμπεριφορά της. Επικίνδυνη κλιμάκωση στη σύγκρουση των Χούθη της Ιεμένης με τη Σαουδική Αραβία. Μονάδες αντιαεροπορικών θα στείλει η Τουρκία για να συνδράμει το Ριάντ, ενεργοποιώντας σχετική διάταξη του πρόσφατου συμφώνου της Μέκας. Το ερώτημα είναι τι θα κάνει η Ελλάδα με τους Πάτριοτ. στους Ρόμπερτ Χολ και Μάικλ Γουντφορντ το Νόμπελ Οικονομίας του 26 για το έργο τους σχετικά με τα μικροοικονομικά θεμέλια της μακροοικονομικής σταθεροποίησης, όπως είπε η Επιτροπή των Βραβείων. Και τέλος, ισχυρές βροχές, καταιγίδες, πτώση θερμοκρασίας και θυελλώδεις άνεμοι αύριο και μεθαύριο σε σειρά περιοχών της χώρας, σύμφωνα με έκτακτο δελτίο της ΕΜΗ. Από αργά το απόγευμα της Τρίτης, έντονα τα φαινόμενα και στην Αττική. Και πάμε με την Κατερίνα Μπούκα να δούμε πριν από οτιδήποτε άλλο τι γίνεται στους δρόμους. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
1: Καλό μεσημέρι, Νίκη. Έχουμε καθυστερήσεις αυτή την ώρα στην περιφερειακή Εγάλεο, στην έξοδο, στο ύψος της λίμνης Κουμουνδούρου, στον Κηφισό, στο ρεύμα καθόδου, στο ύψος Μεταμόρφωσης, Κατεχάκη, στο ρεύμα προς Μεσογείων, Αλεξάνδρας, ανατμήματα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, στους δρόμους γύρω από την πλατεία Συντάγματος αλλά και γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, καθώς και στις εξόδους για Αλαμία και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Στο μεταξύ συνεχίζονται και αυτή την εβδομάδα οι εργασίες αντικατάστασης σιδηροτροχιών στη γραμμή 3 του μετρό. Οπότε, για σήμερα έως και την Πέμπτη, οι σταθμοί Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός, Νομισματοκοπείο και Αγία Παρασκευή θα κλείνουν στις 10 παρα 20 το βράδυ, 2,5 ώρες νωρίτερα δηλαδή από την καθορισμένη λήξη.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Καταρίνα. Θα σε βρούμε και αργότερα. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Έχουμε συνδεθεί με τον ανταποκριτή του Μέγκα στις Βρυξέλλες. Είναι ο Σαράντης Μιχαλόπουλος. Έχουμε ούτως ή άλλως είχαμε το βλέμμα στραμμένο στη σύνοδο κορυφής της 5ης Σαράντη. Τώρα βέβαια περιμένουμε και τις ευρωπαϊκές αντιδράσεις αυτήν τη στροφή 180 μοιρών που έφερε τον Τραμπ να συνάπτει συμφωνία με τον Πούτιν για εισαγωγή ρωσικού πετρελαίου στις ΗΠΑ, να ζητεί αλλαγή ηγεσία στην Ουκρανία και να ανακοινώνει και μια ενεργειακή εκεχηρία που μοιάζει να την τηρεί μόνο ο ίδιος θεωρητικά. Σαράντη.
2: Ναι, υπάρχουν δύο ζημίες. Καλό μεσημέρι για να χάσω την Λιτσέλη. Υπάρχουν δύο πτυχές σε αυτή την υπόθεση. Μία πτυχή είναι το ενεργειακό. Κατά πόσο δηλαδή αυτή η συμφωνία Τραμπ-Πούτιν θα φτάσει στο σημείο τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα να μειώσει τις τιμές πετρελαίου στην Ευρώπη, όπως ισχυρίστηκαν κάποιοι αναλυτές. Υπάρχει μεγάλη αβεβαιότητα στις Βρυξέλλες και συγκεκριμένα στην Κομισιόν για το αν αυτό ισχύει. Συγκεκριμένα, ο Ευρωπαίος Αξιωματούχος είπε στο Μεγκάνικη ότι κανένας δεν μας εγγυάται ότι οι Αμερικανοί θα μας πουλήσουν φθηνότερο πετρέλαιο μετά από αυτή τη συμφωνία. Ήδη, όταν το είχαμε μεγάλη ανάγκη τότε με την Ουκρανία, αν θυμάσαι, το LNG μας το πουλήσανε πολύ πιο ακριβά από την τιμή της αγοράς. Οπότε υπάρχει κάποιο προηγούμενο. Δεν παίρνουμε πλέον πετρέλαιο από τη Ρωσία. Οι μεγάλοι προμηθευτές που έχουμε ως Ευρώπη από τις χώρες του κόλπου έχουν τεράστια δυσκολία λόγω του πολέμου να μας προμηθεύσουν τις ποσότητες που χρειαζόμαστε. Άρα οι Αμερικανοί αποκτούν αναπόφευκτα πλεονεκτική θέση. Και δεν ξέρουμε πώς, αν ή όχι, το χρησιμοποιήσουν ως πολιτικό εργαλείο. Και αυτό αντίστοιχα θα επηρεάσει και τις αντίστοιχες τιμές σε εμάς. Πάντως, εμπιστοσύνη δεν υπάρχει λόγω της παρελθοντικής υπόθεσης του LNG. Τώρα το πολιτικό κομμάτι, που και αυτό θα συζητηθεί τώρα στη Σύνοδο Κορυφής.
0: Ναι, γιατί εδώ έχουμε μια ευνή διαστροφή που είναι απολύτως αντίθετη στη στάση που επισήμως τουλάχιστον κρατάνε οι Βρυξέλλες.
2: Ακριβώς. Έτσι όπως είναι. Έτσι όπως το περιγράφεις είναι. Οι Αμερικανοί χαλαρώνουν κυρώσεις στη Μόσχα εναντίον της Μόσχας προκειμένου να εξάγει η Ρωσία πετρέλαιο. Από την άλλη, οι Ευρωπαίοι κλιμακώνουν τις κυρώσεις. Πριν λίγο, οι Ευρωπαίοι Υπουργοί Εξωτερικών στο Λουξεμβούργο πρόσθεσαν 1.646 άτομα, Νίκη, τη λίστα των κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της Μόσχας. Είναι πρόσωπα και νομικές οντότητες. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Στην πράξη σημαίνει ότι εμείς οι Ευρωπαίοι κλιμακώνουμε. Είδαμε και τα συμπεράσματα, το προσχέδιο τουλάχιστον των συμπερασμάτων της Συνόδου Κορυφής αυτή την εβδομάδα. Έχουν πάρα πολύ σκληρή γλώσσα για τη Ρωσία. Και είναι σαφές ότι έχουν και αμέριστη στήριξη. Θα δώσουν αμέριστη στήριξη στην Ουκρανία. Οπότε βλέπουμε ότι οι Αμερικανοί πάνε, ανοίγουν διάλογο με τους Ρώσους, τους ξαναβάζουν στις διεθνείς αγορές με αυτή τη συμφωνία που έγινε για το πετρέλαιο. Οι Ευρωπαίοι επιμένουν ότι εμείς δεν θα χρηματοδοτήσουμε αυτόν τον πόλεμο. Θέλουμε αποκλεισμένη περιουσία από τις διεθνείς αγορές και μάλιστα τους βάζουμε και παραπάνω κυρώσεις.
0: Και ο Τραμπ βεβαίως απειλεί και με διακοπή τροφοδοσίας της Ουκρανίας με όπλα. Ζητά να φύγει ο Ζελένσκι. Εδώ μιλάμε για πλήρη διάσταση. Βεβαίως όλα αυτά μπορεί να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή. Αλλά αυτή τη στιγμή είμαστε εδώ και περιμένουμε τις αντιδράσεις. Πριν από λίγο έκανε κάποιες δηλώσεις ο Γάλλος πρόεδρος. Θα τις δούμε και στη συνέχεια με την Αναστασία Μπαλέσδροβα. Εμείς ως Ελλάδα, σε σχέση με το δικό μας αίτημα δημοσιονομικής ευελιξίας, τι έχουμε να περιμένουμε, Σαράντη, σε αυτό το πλαίσιο?
2: Αυτό πρέπει να το δούμε. Η Φόντερ Λάιν είχε αφήσει ανοιχτό το παράθυρο να γίνει κάτι, να μας δοθεί δημοσιονομικός χώρος, προκειμένου να λάβουμε μέτρα στήριξης εναντίον της ακρίβειας. Οι Ιταλοί πιέζουν επίσης, αλλά έγινε μια δήλωση του Ντομπρόφσκης, του Επιτρόπου Οικονομικών, ο οποίος είπε ότι επέμενε στη δημοσιονομική πειθαρχία και σύνεση.
0: Ναι.
2: Είναι προφανές ότι οι Γερμανόλανδο-Δανείοι δεν τους αρέσουν αυτές τις συζητήσεις. Από εκεί και πέρα όμως είπε ο Ντομπρόφσκης ότι θα αναλυθούν και η ελληνική και η ιταλική πρόταση. Εγώ δεν αποκλείω ότι και μέσα στις συμπεράσματα και τα τελευταία, το είχαμε πει και την προηγούμενη εβδομάδα, μέσα στις συμπεράσματα υπάρχει πρόβλεψη, μέσα σε παρένθεση, ότι ενδέχεται πιθανή πρόταση της Κομισιόν για προσωρινά και στοχευμένα μέτρα. Αυτό αφορά ουσιαστικά για την ενέργεια, πάντα έτσι. Δεν ξέρουμε τι. Λογικά θα καταθέσει η Κομισιόν μια πρόταση. Το θέμα είναι να δούμε πώς θα αντιδράσουν οι πόροι.
0: Ναι, επιστρέφουμε πάντως σε αυτό το δίπολο που το μάθαμε πολύ καλά τα χρόνια της ελληνικής κρίσης. Εμείς εδώ στην Αθήνα και το βλέπουμε να επανακάμπτει και υπό την πολιτική πίεση ακροδεξιών μορφωμάτων που προελάβουν σε σειρά χωρών. Σαράντη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τελούμε εν αναμονή. Πάντως, κρατήστε εξετάζοντας αυτήν τη μεταστροφή του Τραμπ και το ευρύτερο πλαίσιο. Γιατί ο Τραμπ έχει ενδιάμεσες εκλογές σε λίγες εβδομάδες, αρχές Νοεμβρίου. Οι δείκτες δεν είναι θετικοί για τον ίδιο και για την πορεία του κόμματός του. Ας ακούσουμε τι είπε, μιλώντας νωρίτερα εδώ στο Mega News 104,6, ο κύριος Χαράλαμπος Τσαρδανίδης. Είναι διευθυντής του Ινστιτούτου Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων.
3: Και έρχεται τώρα ο κύριος Τραμπ για να σώσει τους γεωργούς στην ουσία στις Μεσοδυτικές Πολιτείες, όπου φοβάται μήπως χάσει εν ώψη των εκλογών των ενδιάμεσων, να μειώσει το ντίζελ, γιατί η συμφωνία που έχει γίνει με τη Ρωσία αφορά μόνο το ντίζελ. Η τιμή του Brent δεν φαίνεται να έχει πέσει και ούτε αναμένεται να πέσει τόσο γρήγορα, εάν πράγματι αυτή η συμφωνία υλοποιηθεί.
0: Μπορεί άραγε αυτή η συμφωνία του Τραμπ με τον Πούτιν, εφόσον υλοποιηθεί, γιατί και αυτό όπως ακούμε δεν είναι δεδομένο, να επηρεάσει σημαντικά τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου? Ο κύριος Μιχάλης Μαθιουδάκης που θα ακούσετε είναι ακαδημαϊκός διευθυντής του ελληνικού Greek Energy Forum.
4: Τα νούμερα είναι πολύ μικρά. Δηλαδή, συνολικά μιλάμε για 35 εκατομμύρια βαρελιά συνολικά, τα οποία θα, αν μπορέσει η Ρωσία καταφέρει να τα βγάλει, γιατί υπάρχει μια αμφιβολία κατά πόσο έχουν τη δυνατότητα να βγάλουν παραπάνω, αλλά έστω ότι μπορεί να τα βγάλει, 35 εκατομμύρια βαρελιά το σύνολο, γιατί ανακοινώθηκαν και περίπου 5 εκατομμύρια τόνα. Τα 35 εκατομμύρια βαρελιά είναι, σκεφτείτε το ότι 30 εκατομμύρια βαρελιά τη μέρα είναι η παγκόσμια κατανάλωση. Τη μέρα.
0: Και πάμε αμέσως στο Βασίλη Τσεκούρα να δούμε τι έχουμε να περιμένουμε. Είπαμε την Πέμπτη Σύνοδος Κορυφής, μια μέρα νωρίτερα οι ανακοινώσεις της κυβέρνησης για το πετρέλαιο θέρμανσης. Περιμέναμε και ελπίζαμε σε μια αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών, Βασίλη. Δεν βοηθάει η συγκυρία.
5: Θα είχαν καλλιεργηθεί, Νίκη, πολλές προσδοκίες μέσα στο Σαββατοκύριακο μετά την πρόταση του Ντόναλντ Τραμπ. Νομίζω σήμερα στο οικονομικό επιτελείο μοιάζουν λίγο με brokers χρηματιστηριακής εταιρείας. Δηλαδή παρακολουθούν λεπτό προς λεπτό την διεθνή πορεία του πετρελαίου, του πετρελαίου Brent κυρίως, που μας ενδιαφέρει ακόμα παραπάνω. Και αντί να δούμε αποκλιμάκωση, είδαμε και μια μικρή άνοδο. Δηλαδή, οι αγορές δεν έχουν πιστεί. Άρα, δεν πάμε στο αισιόδοξο σενάριο το οποίο έχει καλλιεργηθεί τις τελευταίες ώρες, να πέσουν οι τιμές διεθνώς. Άρα, η όποια επιδότηση έχει υπολογίσει το Υπουργείο Οικονομικών να ανακοινώσει την Τετάρτη, να φέρει και την τιμή του πετρελαίου θέρμανση σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα. Σίγουρα θα είναι κατά τον 75. Τη βάση που είχε βάλει ο Πρωθυπουργός πριν από λίγες ημέρες, υπολογίζει ήταν ακόμα και στο 1,100 και το 1,60.
0: 1,10 ήταν πέρυσι, σωστά.
5: 1,13, περίπου 1,13 ήταν πέρυσι, η τιμή εκκίνησης τον Οκτώβριο. 1,75 έκλεισε τον περσινό Απρίλιο το πετρέλαιο θέρμανση στην Ελλάδα. Αυτό λοιπόν που περιμένουμε τώρα να δούμε είναι αν τις επόμενες ώρες θα υπάρξει κάποια αλλαγή στις διεθνείς τιμές, κάποια αποκλιμάκωση ενδεχομένως. Φυσικά περιμένουμε και την απόφαση της Κομισιόν, διότι εμείς, επειδή διευρύναμε τη ρήτρα, τα λέγε νωρίτερα και ο Σαράντης, διευρύναμε τη ρήτρα διαφυγής στην ενέργεια. Αυτό είναι μόνο για έργα. Εμείς τι προτείνουμε? ένα από αυτό το 1 δισεκατομμύριο ευρώ που έχουμε στη διάθεσή μας να πάει και σε επιδοτήσεις, σε άμεσες επιδοτήσεις για τις τιμές ενέργειας, κυρίως στα καύσιμα. Αυτό επιδιώκει η Ελλάδα. Η Ελλάδα έχει τα χρήματα που το κάνει αυτό, δεν έχει το πράσινο φως από την Ευρώπη, διότι υπάρχουν συγκεκριμένοι δημοσιονομικοί κανόνες. Οι βόρειες χώρες γιατί διαφωνούν, διότι δεν έχουν τα χρήματα, ακόμα και αν υπάρξει αυτή η ευελιξία, θα προχωρήσουν σε τέτοιες ενέργειες. Άρα είναι κάτι σαν δώρο άδωρο για τις πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Τώρα στην Ελλάδα λοιπόν, αυτό που περιμένουμε εμείς είναι να ανακοινωθεί μια επιδότηση κοντά στα 30, δεν ξέρω αν θα πάει ακόμα και στα 40 λεπτά, ενδεχομένως μαζί με τη συμμετοχή των δηληστηρίων. Mm-hmm. Αν άνοιγε σήμερα, ξεκίνησε σήμερα η διάθεση του πετρέλαιου θέρμανσης, λένε παράγοντες αγοράς ήταν κοντά στο 1,95 χωρίς καμία επιδότηση.
0: Ναι.
5: Άρα λοιπόν, αν αφαιρέσουμε τα 30-40 λεπτά, θα πάμε γύρω στο 1,60 πλάσι, γύρω στο 1,50 με 1,60 τέλος πάντων. Κάπου εκεί νομίζω θα κλείσει τελικά και θα ξεκινήσει μάλλον η τιμή η διάθεση του πετρέλαιου θέρμανσης για φέτος. Mm-hmm. Υψηλή τιμή, διότι αν πιστεύουμε ότι αν υπολογίσουμε ότι πέρυσι θα για 1000 λίτρα 1130 ευρώ. Θα θέλουμε γύρω στα 1500-1600 ευρώ. Αντιλαμβανόμαστε ότι είναι πολύ σημαντική διαφορά. Ναι. Είναι σχεδόν 400-500 ευρώ η διαφορά του. Άρα δεν ξέρω, ακόμα και με το διευρυμένο επίδομα θέρμανσης που θα δοθεί φέτος, φυσικά διατηρούνται τα εισοδηματικά και επερχιακά κριτήρια.
0: Ναι.
5: Αν δηλαδή οι περισσότεροι για τη μεσαία τάξη, κυρίως αυτοί που είναι λίγο πάνω από τη μέση της μεσαίας τάξης, δεν δικαιούνται επίδομα θέρμανσης. Άρα θα κληθούν να πληρώσουν πολλά περισσότερα για τη φετινή του θέρμανση.
0: Την τιμή για την οποία μιλάμε, στα 1,95. Θα δούμε. Περιμένουμε ούτως ή άλλως και σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη, ο Βασίλης Τσεκούρας. Ούτως ή άλλως και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ερωτηθεί σχετικά αυτό. Είπε, κάνει την υπομονή μέχρι την Τετάρτη. Έδωσε βέβαια και το ευρύτερο πλαίσιο του τι περιμένουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
6: Άρα, πέραν αυτών των δύο κατηγοριών μέτρων που υφίστανται, τα έκτακτα και τα μόνιμα, θα ζητήσουμε αυτήν τη δυνατότητα ούτως ώστε να ληφθούν επιπλέον μέτρα. Εάν δεν πάρουμε αυτή την άδεια, τότε θα μπορούμε να κινούμαστε όπως και τα υπόλοιπα κράτη στις οροφές δαπανών.
0: Ζητήσαμε από τη συνάδελφο Αναστασία Μπαλέστροβα να είναι μαζί μας για να βάλουμε λίγο το πλαίσιο. Μέσα στο Σαββατοκύριακο ήρθε αυτή η μεταστροφή του Ντόναλντ Τραμπ που φέρνει ανακατατάξεις στο ενεργειακό, αλλά κυρίως νομίζω πολύ έντονες ανησυχίες γεωπολιτικής φύσης. Πάμε να καταλάβουμε πού βρισκόμαστε, γιατί Αναστασία, από τη μια έχουμε τις εξελίξεις αυτές στο Ουκρανικό με συμφωνία Τραμπ-Πούτιν και απειλές να κόψει ακόμη και τη ροή όπλων προς την Ουκρανία η Ουάσιγκτον, και από την άλλη έχουμε και στο άλλο πολεμικό μέτωπο εντονότατη ανησυχία από την κλιμάκωση της έντασης από τους Χούθη της Ιεμένης. Να πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Πώς βρισκόμαστε εδώ λοιπόν?
7: Πώς βρισκόμαστε εδώ? Το βασικότερο που πρέπει να έχουμε στο νου μας είναι οι ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες απέχουν λιγότερο από ένα μήνα από τώρα. Ένας Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος βλέπει ότι ενδεχομένως κινδυνεύει να χάσει και τα δύο σώματα του Αμερικανικού Κοινοβουλίου, του Κογκρέσου. Υπήρχε μέσα στο Σαββατοκύριακο, βγήκε μία δημοσκόπηση της ύψος για το Reuters, η οποία έλεγε ότι το 78% των Αμερικανών θεωρούν προσωπικά τον ίδιο και τις πολιτικές του υπεύθυνους για την αύξηση των τιμών των καυσίμων και του κόστου ζωής συνολικά. Είχαμε αυτές τις κινήσεις του Ντόναλντ Τραμπ, τις οποίες δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε, οι αλήθειες είναι στην αρχή. Ανακοίνωσε ότι έχει κάνει μια συμφωνία με τον Ρώσο πρόεδρο για εξαγωγή ρωσικού ντίζελ προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αναφέρθηκε σε κάποιες ποσότητες. Δεν έχουμε ακριβώς καταλάβει περί τίνος πρόκειται, δεν υπάρχουν λεπτομέρειες
0: πάντως
7: της συμφωνίας.
0: Έχει προκαλέσει διαφωνίες και αντιδράσεις όχι μόνο στους κόλπους του Δημοκρατικού Κόμματος, αλλά και από...
7: Και στους Ρεπουμπλικάνους. Ακριβώς, και ετοιμάζονται να το μπλοκάρουν αυτό, να μπλοκάρουν αυτή τη συμφωνία, η οποία παραβιάζει νόμο που έχει ψηφίσει το Κογκρέσο αμέσως μετά την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, που απαγορεύει τις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Αναστασία, βοήθησε μας, αν μπορείς, να καταλάβουμε τι γίνεται και με αυτήν την ενεργειακή εκεχηρία που ανακοίνωσε ο Τραμπ. Δεν φαίνεται να είναι σε ισχύ. Ο Ζελένσκι καταγγέλει χτυπήματα της Ρωσίας σε ενεργειακές εγκαταστάσεις σε κάποιους σταθμούς ρεύματος στο Χάρκοβο. Τι μπορούμε να πούμε γι' αυτό?
7: Μόλις πριν από λίγο, Νίκη, είχαμε και την πρώτη αντίδραση του Κρεμλίνου, σχεδόν 24 ώρες μετά την ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ανακοίνωσε την ενεργειακή εκεχηρία, λέγοντας ότι ισχύει άμεσα και ότι έχουν συμφωνήσει και οι δύο πλευρές. Η πρώτη αντίδραση του Ζελένσκι ήταν να πει ότι εξεπλάγει, αλλά παρόλα αυτά θα το αποδεχόταν αυτό. Και μάλιστα το βράδυ είπε ότι έχει δώσει και σχετικές διαταγές στον Ουκρανικό στρατό να είναι έτοιμος. Αλλά είπε, θέλουμε να μάθουμε τις λεπτομέρειες και να δούμε αν θα τηρήσει κάτι τέτοιο και η Ρωσία. Είχαμε λοιπόν πριν από λίγο τη δηλώση του εκπροσώπου του Κρεμλίνου, του Δημήτρη Πεσκό, ο οποίος στην ουσία είπε ότι δεν έχει κάτι να πει σε σχέση με την ενεργειακή εκεχηρία που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Συγκεκριμένα είπε, συνεχίζονται οι επαφές με την αμερικανική πλευρά, εννοούσε. Όταν τη στιγμή που θα έχουμε κάτι να σας πούμε, οπωσδήποτε θα σας ενημερώσουμε.
0: Πάντως καταγγέλλονται

0: επίσης ενεργειακή υποδομή και στο Κίεβο. Αυτό έγινε σαφές ακόμα από χθες το βράδυ. Ξεκίνησαν οι καταγγελίες ότι γίνανε χτυπήματα ήδη από την περασμένη νύχτα από την ρωσική πλευρά προς την Ουκρανία.
1: Πάντως, την ώρα που ο Τραμπ εν όψει και της δύσκολης εκλογικής μάχης του Νοεμβρίου, για τον ίδιο δύσκολης, ενώ προσπαθεί να στρέψει τα βλέμματα στο Ουκρανικό, συνδέοντας τον πόλεμο εκεί με την κατάσταση του ενεργειακού κόστους, στο άλλο πολεμικό μέτωπο, αυτό που εκκίνησε στην πραγματικότητα από τον Τραμπ και τον Νετανιάχου, με στη Μέση Ανατολή, τα πράγματα εξελίσσονται με πολύ ανησυχητικό τρόπο. Οι Χούθοι έχουν εξαπολύσει σειρά επιθέσεων κατά της Σαουδικής Αραβίας και εκεί τα πάντα μοιάζουν ανοιχτά αυτή την ώρα.
0: Πράγματι έτσι είναι. Αρκεί να πούμε ότι το Διεθνές Αεροδρόμιο του Ριάντ δέχθηκε επίθεση και το Σάββατο και την Κυριακή, αφού είχε δεχθεί άλλες δύο επιθέσεις μέσα την περασμένη εβδομάδα, και υπάρχουν πλέον δεκάδες νεκροί, ακόμα περισσότεροι τραυματίες. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο διάδοχος πρίγκιπας του Βασιλείου βρίσκεται σε καταφύγιο αυτή τη στιγμή εξαιτίας των χτυπημάτων των Χούθη, οι οποίοι χθες το βράδυ με επίσημη ανακοίνωση ανέλαβαν την ευθύνη για αυτά τα χτυπήματα. Είναι, λένε αναλυτές, η πίεση που ασκεί το Ιράν μέσω των Χούθη στον Αμερικανό πρόεδρο. Οι Χούθη, να θυμίσουμε, έχουν καταλάβει ένα μεγάλο μέρος της περιοχής του γύρω από τα στενά του Μπαμπ αλ-Μαντέμ. Είναι το δεύτερο στρατηγικής σημασίας θαλάσσιο πέρασμα μετά τα στενά του Ορμούζ, από το οποίο γίνονται οι εξαγωγές καυσίμων, πετρελαίου και φυσικού αερίου γενικότερα. Οπότε, σύμφωνα πάντα με τους αναλυτές, μάλλον περισσότερο ευθύνεται αυτός ο πόλεμος για την αύξηση των τιμών των καυσίμων και όχι τόσο ο πόλεμος εναντίον της Ουκρανίας, ναι, που ξεκίνησε η Ρωσία.
1: Αυτή
0: το
1: 2022. Αυτή βέβαια δεν είναι μια βολική εκδοχή για τον πρόεδρο Τραμπ. Ο καθένας μπορεί να το αντιληφθεί. Σε ευχαριστούμε πολύ, Αναστασία. Παρακολουθούμε τις εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, και δεν είναι μόνο σε επίπεδο ενεργειακό που μας ενδιαφέρει όλο αυτό που συμβαίνει στα δύο πολεμικά μέτωπα. Ειδικά για αυτό που γίνεται στη Σαουδική Αραβία, όπως θα μας εξηγήσει και ο Μαρίνος Γκασιάμης, υπάρχει ελληνικό ενδιαφέρον. Θυμίζουμε, οι Σαουδάραβες υπέγραψαν με τους Τούρκους και το Πακιστάν αυτή τη συμφωνία, το σύμφωνο της Μέκας, που προβλέπει και αμυντική συνδρομή, και τώρα στη Σαουδική Αραβία, όπου υπάρχουν και οι ελληνικοί Patriot Marino, θα σταλούν και κάποιες τουρκικές δυνάμεις.
2: Τουρκικές και πακιστανικές δυνάμεις, φαίνεται πως με τα χίλια ζόρια είναι η αλήθεια. Το σύμφωνο της Μέκας άρχισε να ενεργοποιείται, να δραστηριοποιείται. Έτσι υπάρχουν πληροφορίες ότι οι τρεις χώρες έφτασαν σε μια συμφωνία και το Πακιστάν θα στείλει κάποιες χιλιάδες στρατιώτες πεζικού και ίσως μία μοίρα μαχητικών, μένει να το δούμε, και η Τουρκία θα στείλει κάποιες μονάδες αντιεροπορικής άμυνας, αλλά για μικρά και μεσαία βεληνική.
1: Εμείς θυμόμαστε τον κύριο Δένδια πριν από μια εβδομάδα περίπου να λέει ότι δίνουμε μια παράταση στο θέμα των Patriot και θα το επανεξετάσουμε σε ένα μήνα. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε αν αυτή η κινητικότητα με την Τουρκία στο Ριάντ επηρεάζει την ελληνική θέση.
2: Προφανώς και καλά κάνεις και το επισημαίνεις. Είναι πολλαπλό το ελληνικό ενδιαφέρον. Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, και το ότι το Υπουργείο Εξωτερικών προχώρησε σε ταξιδιωτική οδηγία, συνέστησε στους Έλληνες πολίτες να αποφεύγουν τα ταξίδια στη Σαουδική Αραβία και σε όσους είναι εκεί να συνεργάζονται με τις τοπικές αρχές. Είναι γεγονός πως το μεγαλύτερο μέρος των καυσίμων που καταναλώνει η χώρα μας προέρχονται από τη χώρα αυτή. Και γι' αυτό είναι μεγάλο το ενδιαφέρον της Αθήνας να παραμείνει ασφαλές το βασίλειο του Ριάντ, το οποίο έχει έρθει σε πολύ δύσκολη θέση στρατιωτικά, γιατί αν κάτσουμε και τα δούμε και τα αναλύσουμε επί του πρακτέου τι γίνεται, ουσιαστικά μερικές χιλιάδες Χούθη, αγωπισμένοι μόνο με βαλιστικούς πυράβλους που τους δίνει το Ιράν, αλλά και σε επί του πεδίου με τζιπάκια και Χιουντάι και Ντάτσουν, έχουν καταφέρει να ανατρέψουν την... Είναι ίσως την πιο ισχυρή μηχανή στην Αραβική Χερσόνησο, αυτή τη Σαουδική Αραβία.
1: Τι να κρατήσουμε και από την επικοινωνία που είχε ο κύριος Γεραπετρίτης με τον Αιγύπτιο ομολογό του?
2: Όπως αναφέρει και η σχετική ανάρτηση, ήταν μία από τις τακτικές τηλεφωνικές επικοινωνίες. Αυτό που παθαίνουμε ήταν ότι το κυρίως θέμα που συζήτησαν αυτή τη φορά ήταν το θέμα του Σινά, καθώς βρισκόμαστε, όπως όλα δείχνουν, στην τελική ευθεία και για αυτή την υπόθεση.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Ο Μαρίνος Γκασιάμης, κυρίες και κύριοι. Και πάμε στην αμιγώς, πολιτική επικαιρότητα. Η Σοφία Φασουλάκη είναι μαζί μας. Είχαμε την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Σοφία.

0: Νομίζω ότι η επιλογή του Πρωθυπουργού να βάλει πύχη στο 25%, κανονικοποιώντας κάπως μια συζήτηση για ενδεχόμενη αλλαγή ηγεσία στη Νέα Δημοκρατία, έρχεται να επισκιάσει όλα τα υπόλοιπα.
1: Ναι, και γι' αυτό έγιναν και αρκετές ερωτήσεις και σήμερα στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών Νίκη, αλλά και στα τηλεοπτικά παράθυρα. Αυτή ήταν μια πρώτη ερώτηση που θέτουν οι συνάδελφοί μας δημοσιογράφοι σε όλα τα κυβερνητικά ή γαλάζια στελέχη. Απάντησε λοιπόν σε αυτό ο κύριος Μαρινάκης, λέγοντας ότι όλες οι δημοσκοπήσεις σήμερα δείχνουν ότι η Νέα Δημοκρατία στην εκτίμηση ψήφου είναι γύρω στο 30-31%. Υποστηρίζοντας ότι αυτός είναι ο μόνος στόχος. Και όχι φυσικά το 25% που ακούσαμε προχθές να λέει ο Πρωθυπουργός, μετά από ερώτηση βέβαια του συναδέλφου του Πρωτοσάλτη, ο οποίος έβαλε το 25%. Μάλιστα σήμερα ο Παύλος Μαρινάκης είπε ότι ο κ. Μητσοτάκης έχει αποδείξει ότι δεν είναι πολυμένος με την καρέκλα και ότι μπορεί κάποιος και με χαμηλότερο ποσοστό από το 25% να έπρεπε διαφορετικά.
0: Μείνε μαζί μας, Σοφία, να ακούσουμε τη σχετική δήλωση και συνεχίζουμε έτσι για να έχουν εικόνα οι ακροατές μας.
2: Γιατί όπως έχει αποδείξει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δεν είναι κολλημένος με την καρέκλα. Είπαμε, δεν είμαστε εκεί, είμαστε παραπάνω. Στο τέλος της ημέρας, οι πολίτες θα μας κατατάξουν εκεί που θεωρούν εκείνοι ότι πρέπει να είμαστε. Και ο στόχος μας είναι ένας και μοναδικός, δύσκολος, αλλά απολύτως εφικτός και χρειάζεται πολλή δουλειά, η αυτοδυναμία.
0: Επιστροφή στη Σοφία Φασουλάκη, ακούσαμε την επίμαχη δήλωση.
1: Ναι, βέβαια πρέπει να σου πω ότι κάποια, ακόμα και μέσα στο γαλάζιο στρατόπεδο, εντυπωσιάστηκαν με αυτήν την αποστροφή του Πρωθυπουργού, υποστηρίζοντας αυτό που ακούσαμε και από κάποια στελέχη της αντιπολίτευσης, ότι ο πύχης μπήκε πολύ χαμηλά. Από την άλλη πλευρά, πρέπει να σου πω ότι συνομιλώντας με κυβερνητικά στελέχη, μας έλεγαν ότι ο Πρωθυπουργός επουδενή δεν πιστεύει αυτό το 25%, ότι μπορεί να είναι δηλαδή ένα ποσοστό που θα δούμε στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση για τη Νέα Δημοκρατία. Λέγοντας όμως ο Πρωθυπουργός το αυτονόητο, ότι αν η Νέα Δημοκρατία πιάσει κάτω από το 25%, θα ακολουθήσει και αυτό στην πορεία που είχαν και άλλοι πρόεδροι της Νέας Δημοκρατίας, παραδίδοντας τη σκητάλη. Είναι
0: δούμε
1: μια συζήτηση πάντως που έχει ανοίξει πολύ
0: ναι, και θα δούμε αν μετά από αυτή την τοποθέτηση θα αρχίσει να σχετικοποιείται και ο πύχης, γιατί κάποιος, όπως είπες και εσύ, θα μπορούσε να τον τοποθετήσει στο τελευταίο εκλογικό αποτέλεσμα που είναι πάνω από το 25% και να βάλει αυτό ως πύχη.
1: Σωστά, κάποιος, το 28 των ευρωεκλογών
0: ναι,
1: λες.
0: Ναι, ή κάποιος μπορεί να θυμίσει άλλες εποχές για τη Νέα Δημοκρατία που με ποσοστά πολύ χαμηλότερα του 25% δεν αποχώρησε πρόεδρος. Ανοίγει πάντως μια συζήτηση όλη αυτή η ιστορία.
1: Σωστά. Σωστά και νομίζω ότι ήδη η κυβέρνηση δέχεται και τα πειρά της αντιπολίτευσης. Άκουγα σήμερα και στελέχη της αντιπολίτευσης στα τηλεοπτικά πάνελ που μιλούσαν για πρωθυπουργό υποπροθεσμία, χαμηλά ο πύχης κτλ. Βέβαια από την άλλη ακούσαμε και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο σε μια εντελώς διαφορετική γραμμή.
0: Σοφία, κλείνοντας, μεθαύριο έχουμε τις ανακοινώσεις. Μας έδωσε ρεπορτάζ ο Βασίλης Τσεκούρας για το πετρέλαιο θέρμανσης. Δεν ξέρω αν έχεις κάτι τελευταίο, κάτι νεότερο από το Μαξίμου.
1: Στην κυβέρνηση τονίζουν ότι οι ανάγκες έχουν προτεραιοποιηθεί. Δηλαδή, είναι πρώτο το πετρέλαιο θέρμανσης, δεύτερο το ντίζελ και τρίτη κατηγορία η βενζίνη, η οποία βέβαια σήμερα πετάει νίκη στα 2,20. Εδώ και πάρα πολύ καιρό, μάλλον πετάει στα 2,19.
0: Πετάει, δεν λες τίποτα. Πετάει, δεν λες τίποτα, Σοφία.
1: Και πετάει πολύ ψηλότερα,
0: πετάει ψηλά, ναι,
1: στα νησιά, έτσι. Με 2,40 το 2 ευρώ και 40 λεπτά. Σε κάθε περίπτωση, κυβερνητικά στελέχη μιλούν για μια γενναία επιδότηση και κάποιες πληροφορίες να λένε ότι θα κλείσει τελικά γύρω στο. Το καλό σενάριο είναι στο 1,55 με 1,60. Θα ανοίξει το πετρέλαιο θέρμανσης την Τετάρτη.
0: Περιμένουμε την Τετάρτη τα νεότερα. Ευχαριστούμε πολύ τη Σοφία Φασουλάκη. Αναφέρθηκε η συνάδελφος και στην αντιπολίτευση. Εκεί, ναι, εντάξει, ας πούν κριτική στην κυβέρνηση, αλλά κατά βάση σκοτώνονται μεταξύ τους. Αυτό είναι το σκηνικό. Ο Αντώνης Γιώκας είναι μαζί μας. Είναι ένα άρθρο του κυρίου Καρτερού που έχει ανάψει τα αίματα. Αντώνη.
3: Ναι, είναι ένα ακόμα χτύπημα. Δηλαδή, αγριεύεται καλά η σύγκρουση ανάμεσα στο Πασόκ και Πέλλας. Προφανώς για τα πρωτεία στον προοδευτικό χώρο και το άρθρο στο οποίο αναφέρθηκε στο Θανάση Καρτέρου έχει σκληρούς χαρακτηρισμούς. Αλήθεια είναι για τον Νίκο Ανδρουλάκη. Και πριν και την ευκαιρία, η Χαριλάου Τρικούπη να επιτεθεί εναντίον του Αλέξη Τσίπρα και αυτό με μια πάρα πολύ σκληρή ανακοίνωση χθες αργά το απόγευμα. Σήμερα Νίκη πήραν τη σκητάλη τα κορυφαία στελέχη του Πασόκ τα οποία ούτε λίγο ούτε πολύ, αν ακούσει κάποιος, ισχυρίζονται ότι επειδή ο κύριος Καρτερός υπήρξε επί χρόνια συνεργάτης του κυρίου Τσίπρα, κανείς δεν πιστεύει ότι το άρθρο αυτό γράφτηκε χωρίς

0: γνωρίζει ο κύριος Τσίπρας. Αυτή είναι η βασική αιχμή.
1: Ή ακόμη και κατ' εντολή, όπως λέμε.
0: Κατ' εντολή.
1: Ναι.
0: Ναι. Ναι. Ότι επί της ουσίας, για να μην επιτεθεί ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος υπενθυμίζω ότι σε εσένα πριν λίγες μέρες, μιλώντας στο συνέδριο του Βήματος, είχε πει ότι θα αντιμετωπίσει αυτές τις επιθέσεις από την πλευρά του Πασόκ σαν βουδιστής μοναχός. Έβαλε το Θανάση Καρτερό να επιτεθεί στο Πασόκ. Αυτά λένε στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη. Τώρα, από εκεί πέρα υπάρχει απάντηση της Αμαλίας, η οποία δεν απαντάει.
1: Όταν λέμε της Αμαλίας, περίμενε, γιατί μπορεί με το χωροταξικό ακόμη να μην έχουμε εξοικειωθεί. Η απάντηση της Αμαλίας είναι η απάντηση των γραφείων. Έτσι, Τσίπρα, ναι.
0: Δεν υπάρχει επίσημη απάντηση. Ωστόσο, όλα τα στελέχη στέκονται στο ότι δεν μπορούν αφενός να χρεώνονται εν υπόγραφα άρθρα γνώμης. Στην εφημερίδα των συντακτών γράφει και το άρθρο του κ. Καρτερού. Και δευτερευόντως βάζουν δύο ζητήματα. Το ένα είναι ότι ο Πασόκ έχει επιλέξει να επιτίθεται μόνο στην Ελλάς με στόχο να την προσπεράσει στις δημοσκοπήσεις και να μην είναι πρώτο με μία ψήφο διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία, όπως έχει πει μέχρι τώρα ο Νίκος Ανδρουλάκης, αλλά στην πραγματικότητα δεύτερο με μία ψήφο πάνω από την Ελλάς. Αυτός λένε ότι είναι ο στρατηγικός του Πασόκ. Και δεύτερον, ότι προσπαθεί να κάνει αντιπερισπασμό για την όλη ιστορία, όπου ήταν το πρώτο μεγάλο ζήτημα για το οποίο σκοτώθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα η Ελλάς. Και Πασόκ, δηλαδή, η σύγκρουση που είχε η κυρία Άννα Παπαδοπούλου για να πληρώνει την εκπρόσωπο τύπου της Ελλάς με τον κύριο Κωνσταντόπουλο, όπου τον καταγγείλει για εξήγηση και λοιπόν, παιδική συμπεριφορά.
1: Ας ευχαριστήσουμε πολύ, Αντώνη. Ο Αντώνης Γιώκας, ελάτε να πάρουμε κλίμα από αυτήν τη νέα σύγκρουση με τη σειρά. Όχι, ας ξεκινήσουμε από το τελευταίο, γιατί νωρίτερα εδώ στο Mega News 104,6 μίλησε ο κύριος Γιώργος Χιακαντάρης. Θα θυμάστε ίσως ότι ο κύριος Χιακαντάρης ήταν από τους επικεφαλείς συντάκτες του λεγόμενου μανιφέστου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Παίρνει σαφείς αποστάσεις από τα όσα γράφει ο κ. Καρτερός.
2: Ο καθής εξημών και κάθε μία εξημών θα έπρεπε να καταδικάσει. Δεν μιλάω για κόμματα, μιλάω για ανθρώπινες συμπεριφορές. Το τίτλο πηγαίνει στην άποψη που ονομάζει έναν αρχηγό κόμματος πλάκα. Οποιαδήποτε και να είναι αυτό, οποιοδήποτε και να είναι αυτός ο αρχηγός.
1: Ο κύριος Χιακαντάρης, λοιπόν, τι ντροπή, τοποθετήθηκε από τη Νέα Δημοκρατία και η εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, η κυρία Σδούκου, στην τηλεόραση του Μέγκα.
3: Είναι τόσο μεγάλη η μάχη της επιβίωσης μεταξύ ποιος θα είναι δεύτερος, αν θα είναι το Πασόκ ή η Ελλάς, που δυστυχώς χάνουν το μέτρο μεταξύ τους. Και καταλήγουν τελικά στο να ακούμε εκφράσεις σαν αυτές που ακούστηκαν. Και επειδή λέω ότι έχουμε και δρόμο μπροστά μας μέχρι τις εκλογές, καλό είναι στις πολιτικές αντιπαραθέσεις που κάνουμε να αφήνουμε στην άκρη τους προσωπικούς χαρακτηρισμούς.
1: Και τώρα από τα κόμματα που πρωταγωνιστούν σε αυτή την κόντρα, ο κύριος Καρχημάκης από το ΠΑΣΟΚ και η κυρία Αντωνοπούλου από την Ελλάς.
4: Ο Θανάσης ο Καρτερός δεν είναι μία δημοσιογραφική πένα. Είναι ο επικεφαλής του γραφείου τύπου του Αλέξη Τσίπρα το 17-19. Το 17-19.
5: Τώρα έχουμε 26.
4: Το 17-19.
6: Μια κουβέντα, κυρία
4: Τσίπρα. Και στενός συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα. Εγώ νιώθω ότι όποιος δεν γνωρίζει ότι είναι καλώδιο ενεργειακής διασύνδεσης, αλλά πιστεύω ότι είναι καλώδιο τηλεπικοινωνιών, όποιος δεν έχει συγκροτημένες προτάσεις για την ακρίβεια και το κόστος ζωής, από τον Καρτερό πιάνεται.
7: Ο κύριος Καρτερός έβαλε το γεγονός ότι φαίνεται από διάφορα στοιχεία ότι ο κύριος Ανδρουλάκης προσπαθεί ένα μονομέτωπο προς την Ελλάς. Καταλαβαίνετε ότι, θα το ξαναπώ, ότι μια γραφίδα που έχει μάθει να είναι οξία πάνω από 40 χρόνια τώρα, λέτε να στρογγυλέψει ξαφνικά.
1: Και Ελλάδα, να φύγουμε μακριά από όλα αυτά, πολύ μακριά, στις Ηνωμένες Πολιτείες με τη βοήθεια της Νατάσας Μπαστέ για δύο λόγους. Καταρχάς, μάθαμε πριν από λίγο, Νατάσα, ότι μάλλον θα δούμε αρχές του 27 τον Αμερικανό αντιπρόεδρο στη χώρα μας.
8: Ναι, καλό μεσημέρι. Αλήθεια είναι αυτό. Υπήρχαν πολύ καιρό οι συζητήσεις ότι θα έρθει ο J.D. Vance στην Αθήνα. Τώρα έγινε γνωστό ότι θα έρθει για να πάρει μέρος το Φεβρουάριο στην πρώτη Ευρωπαϊκή Σύνοδο του πρακτορείου Breitbart. Να θυμίζουμε, το Breitbart είναι ένα συντηρητικό πρακτορείο, το οποίο
1: επίκως συντηρητικό. Στην πραγματικότητα είναι πυλώνας του Μάγκα.
8: Ακριβώς. Πυρώνος του κινήματος Make America Great Again. Και από ό,τι φαίνεται θέλει να αποκτήσει έτσι ένα ευρωπαϊκό κύρος και έτσι κάνει ένα συνέδριο στην Ελλάδα. Θα γίνει το πρώτο του συνέδριο και έχει καλεσμένο το J.D. Vance, τον οποίο ξέραμε ότι θα έρθει. Απλά τώρα προφανώς δόθηκε και η αφορμή.
1: Ναι.
8: Πρέπει να σου πω ότι δεν πιστεύω ότι είναι άσχετο, ότι πριν από λίγο μας επισκέφθηκε και ο Μάρκο Ρούμπιο, ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ. πολιτιών και έδωσε αυτή την περίφημη ομιλία στην Πνίκα.
1: Ας ελπίσουμε να μην γίνει το συνέδριο, αυτό το summit όπως το λένε στην Πνίκα, γιατί παραπέφτει βαρύς ο συμβολισμός.
8: Αλήθεια είναι αυτό. Να θυμίσουμε όμως ότι ο Ρούμπιο και ο J.D. Vance είναι οι δύο επικρατέστεροι για να πάρουν το χρήσμα των Ρεπουμπλικανών μετά τον Ντόναλντ Τραμπ, όταν τελειώσει η θητεία.
1: Τι γίνεται τώρα με την κυρία Γκίλφοϊλ, γιατί στις Ηνωμένες Πολιτείες τα δημοσιεύματα και η έκταση που παίρνει αυτή η ιστορία είναι τεράστια. Τα δημοσιεύματα είναι αναρρύθμιτα, οι αναφορές είναι πάρα πολλές. Υπάρχει περίπτωση να αναγκαστεί να εγκαταλείψει τη θέση της η κυρία Γκίλφοϊλ?
8: Νομίζω ότι αυτό είναι το πιο πιθανό. Πιστεύω ότι όταν θα έρθει το Φεβρουάριο ο J.D. Vance, λογικά δεν θα είναι η κυρία Γκίλφοϊλ στην πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί το λέω ότι σε όποια εκτυλοπτική εκπομπή, ραδιοφωνική εκπομπή, εφημερίδα ανοίξει κανείς στις Ηνωμένες Πολιτείες αυτή τη στιγμή, θα δει πολλά δημοσιεύματα για την Kimberly Guilfoyle, καθόλου κολακευτικά. Όλα αυτά που ξέρουμε και άλλα που ετοιμάζονται να βγουν επίσης, γιατί δεν έχουν τελειώσει. Και με κύρια κατηγορία το ότι ζήτησε λεφτά για να δώσει πρόσβαση στον κύκλο του Τραμπ, στον δικηγόρο των Ντίτερς, που ούτως ή άλλως ήταν ένας από τους χρηματοδότες του κινήματος MAGA. Η αλήθεια είναι ότι η συμπεριφορά της κυρίας Γκίλφοϊλ δημιουργεί ερωτηματικά, σύμφωνα πάντα με όσα υπάρχουν στα δημοσιεύματα, όχι μόνο για το αλυσιβερίσι, για να το πω πιο λαϊκά, που είχε με τον Ντίτερς, και ο οποίος παραπονιέται ότι της έδωσε 300.000 δολάρια, αλλά δεν
1: πήρε τίποτα σε αντάλλαγμα. Ναι.
8: Ακριβώς, αλλά και γιατί υπάρχουν και άλλα δημοσιεύματα για τη συμπεριφορά της, μιας και η συμπεριφορά απέναντι σε εργαζόμενους, στην πρεσβεία, το πώς απομάκρυνε εργαζόμενους από την προσωπική της φρουρά που δεν της έκανε ό,τι ζήτησε, ακόμα και αν αυτό ήταν το να στις 4 ώρα το πρωί να πάρει έναν από αυτούς τηλέφωνο, να του ζητήσει παγάκια για το ουίσκι της, κοιμόταν ο άνθρωπος και την άλλη μέρα τον απομάκρυνε. Υπάρχουν πολλά τέτοια δημοσιεύματα. Το κλίμα είναι πολύ βαρύ και νομίζω ότι είναι ενδεικτική και του J.D. Vance, για να επανέλθουμε, η δήλωση όταν το άκουσε, ότι αν συμβαίνει κάτι τέτοιο είναι απαράδεκτο. Μάλιστα. Γίνεται ήδη έρευνα εις βάρος της.
1: Αναμένουμε.
8: Και τα πράγματα δεν φαίνονται καλά.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Νατάσα. Η Νατάσα Μπαστέα. Θα μείνουμε στο θέμα. Ο Περικλής Δημητρολόπουλος, ο διευθυντής του Βήματος, είναι στο στούντιο. Αναρωτιέται πάντως κανείς αν η κυρία Γκίλφοϊλ είναι ένα, εφόσον ισχύουν όσα τις καταλογίζονται βεβαίως, είναι ένα λάθος του συστήματος ή ένα προϊόν του συστήματος που έχει βγει με όλες τις προδιαγραφές που παράγει πολιτικά προϊόντα το σύστημα Τραμπ.
5: Αναλογιστεί κανείς ότι η πρέσβης θυμίζει τρομερά τον Αμερικανό πρόεδρο σε συμπεριφορές, δεν νομίζω ότι μπορεί να αμφιβάλλει κανείς ότι πρόκειται περί προϊόντος του συστήματος αυτού. Και ποιο συστήματος, ενός συστήματος που έτσι προέκρινε μια εναλλακτική, ένα εναλλακτικό είδος διπλωματίας, όχι με την καλή έννοια εναλλακτικό, δηλαδή μια συναλλακτική διπλωματία, ισχυρά εμπορική, του συμφέροντος και του κέρδους. Ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος έχει πλουτίσει, νομίζω, κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του κατά 2,8 δισεκατομμύρια δολάρια, και επιπλέον το State Department δεν ασκεί πλέον την διπλωματία που ασκούσε άλλοτε. Θέλω να πω ότι πολλές φορές δεν έχει εικόνα για την δραστηριότητα των διπλωματικών εκπροσώπων των Ηνωμένων Πολιτειών σε άλλες χώρες. Κατά συνέπεια, ναι, είναι προϊόν. Προφανώς η ενόχληση αυτή που φαίνεται να υπάρχει στο Λευκό Οίκο σχετίζεται με συμπεριφορές που δεν ήταν σε γνώση ίσως του Λευκού Οίκου, αν και κατά τη γνώμη μου, επαναλαμβάνω, δεν είναι ξένες ούτε στην κουλτούρα του Λευκού Οίκου, ούτε στη λογική της διαχείρισης που έχει. Δεν θα με εξέπληκε κανένα από τα τρία πιθανά σενάρια, δηλαδή ούτε η απομάκρυνση της Kimberly Guilfoyle, που είναι και το πιθανότερο, όπως μας είπε και η Νατάσα Μπαστέα, ούτε να ξεχαστεί, διότι συμβαίνουν και άλλα πράγματα στον κόσμο, αλλά ούτε και να βγει ο Ντόναλντ Τραμπ με μια δημόσια δήλωση στήριξης. Δεν το θεωρώ καθόλου απίθανο.
1: Και αυτό που λες, τρία απολύτως διαφορετικά σενάρια, εξίσου πιθανά. Αναμένουμε. Σε ευχαριστούμε πολύ, Περικλή. Ο Περικλής Δημητρολόπουλος, ο διευθυντής του Βήματος, κυρίες και κύριοι.

0: Νωρίτερα σήμερα, για να επιστρέψουμε σε ένα πολύ συζητημένο τους προηγούμενους μήνες θέμα, δόθηκαν οι λεπτομέρειες εφαρμογής της απαγόρευσης πρόσβασης των ανηλίκων κάτω των 15 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σε μια συνέντευξη τύπου, οι συναρμόδιοι υπουργοί έδωσαν το πλαίσιο. Το σχετικό νομοσχέδιο εισάγεται για επεξεργασία από αύριο σε επίπεδο επιτροπών και αναμένεται να έχει ψηφιστεί ως τα τέλη του Οκτωβρίου. Και η απαγόρευση ισχύει, είπαμε, από 1η Ιανουαρίου του 2027. Να ακούσουμε τον κύριο Γεωργιάδη.
1: Κάναμε δημόσια έκκληση γονείς. Καταλαβαίνω ότι για πάρα πολλούς είναι εύκολο να έχεις ένα παιδί και να δώσεις ένα κινητό ή ένα τάμπλετ και να παίζει όλη μέρα με αυτό, αλλά είναι καταστροφικό. Ειδικά τα social media έχουν αποδειχθεί ότι είναι πάρα πολύ επικίνδυνα. Διότι εθίζουν τα παιδιά και τα βάζουν πολύ γρήγορα, πριν ακόμα βιολογική τους ηλικία τους έχει επιτρέψει να έχουν τις αντιστάσεις και την ωριμότητα, σε διάφορα επικίνδυνα πράγματα.
0: Σε παρόμοιο μήκος κύματος και ο Υφυπουργός Υγείας, ο κ. Θεμιστοκλέους.
2: Περιμένουμε και μια ευρωπαϊκή οδηγία που θα εφαρμοστεί και στη χώρα μας, που θα αναγκάζει εντός ή εκτός εισαγωγικών τις πλατφόρμες, πρώτον, να μην βομβαρδίζουμε συνεχώς υλικό και να μπορεί να γίνεται ένας διπλός έλεγχος, διπλός, τριπλός έλεγχος, έτσι ώστε να μην χρησιμοποιούνται τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από άτομα ηλικίας κάτω των 15 ετών.
0: Ενώ είναι εντυπωσιακά, ενδεχομένως θα τα βρείτε κάποιοι και από καρδιωτικά, τα στοιχεία που έδωσε στο σταθμό μας ο Γιώργος Κορμάς, ο εκπρόσωπος του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου, για την πρόσβαση στο διαδίκτυο από ηλικίες δημοτικού ακόμη, αλλά και για το bullying που υφίστανται σε μεγάλο ποσοστό τα παιδιά.
3: Δείχνει ότι τα παιδιά του δημοτικού σε ηλικία, με 70% των παιδιών του δημοτικού, είναι ήδη στα social media και το ποσοστό κοινάζεται κοντά στο 90% όταν μπαίνουμε στο γυμνάσιο. Έχουμε αυξημένα ποσοστά σχέση με την περιφόρη εξάρτηση από το διαδίκτυο. Στη γραμμή βοήθεια που είμαι υπεύθυνο, φανταστείτε στι 4.000 κλήσει, τουλάχιστον 1.600 έχουν να κάνουν με αυτό το θέμα. Η πραγματικότητα είναι ότι όντω υπάρχει θέμα.
0: Το ερώτημα βέβαια είναι πώς θα εφαρμοστεί αυτή η απαγόρευση στην πράξη, πώς θα καταστεί εφικτό δηλαδή να αποκλειστούν πράγματι τα παιδιά κάτω των 15 ετών από αυτές τις πλατφόρμες. Θα το δούμε. Πάμε τώρα στην Κυψέλη, είναι μαζί μας η Έλενα Φιντανίδου. Είχαμε συνέντευξη τύπου του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών για το ζήτημα των κτηρίων εκεί. Φαίνεται, Έλενα, ότι το Υπουργείο και η ανάδοχος εταιρεία δεν βρίσκουν ότι εδώ υπήρξε κάποιος λάθος χειρισμός και δεν θεωρούν ότι υπάρχει και λόγος εκένωσης σε κάποιο από τα κτίρια που έχουν υποστεί ζημιές.
4: Έτσι ακριβώς είναι, Νίκη. Ήταν όλοι οι αρμόδιοι φορείς, ο Υπουργός, ο Υφυπουργός, από την Ελληνικό Μετρό, από την ανάδοχο εταιρεία και εκπρόσωποι κατοίκων, ήταν όλοι. Λοιπόν, κοιτάξτε, πρέπει να σας πω το εξής, ότι ένα από τα σημαντικά στοιχεία κατά τη γνώμη μου που αποκαλύφθηκε στη συνέντευξη τύπου ήταν ότι τα πρώτα καμπανάκια χτύπησαν τον περασμένο Φεβρουάριο, διότι μας αποκάλυψε ο Διευθύνος Σύμβουλος της Αναδόχου Εταιρείας ότι είχε ακινητοποιηθεί άλλες τρεις φορές ο Μετροπόντικας από το Φεβρουάριο μέχρι και τις 8 Μαΐου, οπότε ακινητοποιήθηκε, ανέφυλε τη λειτουργία του, έτσι λόγω των γνωστών προβλημάτων στα κτίρια, είχε ακινητοποιηθεί άλλες τρεις φορές από τον περασμένο Φεβρουάριο. Γιατί είχαν σημειωθεί καθυζήσεις, όπως μας είπε ο κύριος Μιτζάλης, πάνω από τα όρια, όχι βεβαίως σε σημείο ώστε να χτυπήσει ένα γερμός και να αναγκαστούν να διακόψουν τη λειτουργία του Μετροπόντικα. Παρ' όλα αυτά, τα καμπανάκια, τα ισχυρά καμπανάκια, τα είχαν από τον περασμένο Φεβρουάριο.
0: Πάντως, λοιπόν, είναι ένα ερώτημα, εδώ δεν ξέρω αν ετέθη σε αυτή τη συνέντευξη, αλλά είναι ένα ερώτημα γιατί υπάρχει όλη αυτή η τεράστια καθυστέρηση. Γιατί ακόμη και σήμερα που γίνονται έλεγχοι, τις τελευταίες εβδομάδες δηλαδή έχει μπει σε κίνηση μια διαδικασία, δεν υπάρχουν οριστικές απαντήσεις για τους κατοίκους. Είναι πολύ ενδεικτικό ότι οι άνθρωποι και για να αποκτήσουν πρόσβαση στα έγγραφα χρειάστηκε να πάνε στη δικαιοσύνη.
4: Και μάλιστα είπε, έχεις δίκιο, απόλυτο δίκιο, και ρωτήσαμε σχετικά γιατί υπήρξε όλη αυτή η ολιγορία. Έχουν περάσει τόσοι μήνες. Εκείνοι θεωρούν ότι κανένα λάθος, καμία ολιγορία και ότι όλα μπαίνουν όπως πρέπει, όλα προχωρούν ομαλά. Δεν έχει δοθεί συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Τα έγγραφα θα αναγκαστούν, ουσιαστικά το είπαν, ότι από την ώρα που υπάρχει η δικαστική απόφαση θα συμμορφωθούμε και θα τους δώσουμε τα έγγραφα αυτά που ζητούν. Έτσι, να σας πω επίσης άλλα δύο στοιχεία που προέκυψαν. Το ένα είναι ότι επιστρατεύεται ένας λόρδος, ο λόρδος Ρόμπερτ Μέαρ, είναι διακεκριμένος Βρετανός μηχανικός γεωτεχνικός, ομότιμος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Κέμπριτζ. Θα προσθεθεί την ανεξάρτητη επιτροπή πραγματογνωμόνων.
0: Ναι.
4: Και το δεύτερο στοιχείο είναι ότι άφησαν να εννοηθεί, το είπαν δηλαδή, ότι θα καθυστερήσει και άλλο η παράδοση του έργου. Ναι. Να θυμίσουμε ότι αρχικά ήταν για Ιούνιο του 29, ναι. Αρχές Απριλίου, πριν αρχίσουν να εμφανίζονται τα πρώτα προβλήματα με το που πλημμύρισε εκείνο το υλικό, ναι, του δρόμου, ναι. Κυψέλης και τα λοιπά, είχε ζητήσει η εταιρεία, ανάδοχος εταιρεία, να πάει μέχρι το 34, η ελληνικό μετρό δεν συμφώνησε για το 34, τους έδωσε τριετή παράταση μέχρι το 32. Σήμερα με όλα αυτά που έχουν συμβεί και τις καθυστερήσεις, είπαν ότι θα καθυστερήσει και άλλο.
0: Ναι. Σε ευχαριστούμε πολύ, Έλενα. Το θέμα βεβαίως το παρακολουθούμε. Ας ακούσουμε τον αρμόδιο υπουργό από τη συνέντευξη τύπου, ο κύριος Δήμας.
5: Οι αποκαταστάσεις ξεκινούν αμέσως. Ήδη οι ιδιοκτησίες σε τρία κτίρια έχουν αποκατασταθεί πληρώς. Στα υπόλοιπα οι εργασίες είχαν ανασταλεί μόνο για όσο χρειάστηκε ώστε οι ανεξάρτητοι πραγματογνώμονες του ΤΕΕ να καταγράψουν τις βλάβες. Η καταγραφή πλέον έχει γίνει. Τα συνεργεία είναι σε διαθεσιμότητα και σε ετοιμότητα.
0: Και από την Κυψέλη στην Γράβα, κλειστό και σήμερα το σχολικό συγκρότημα, 4.000 μαθητές με τηλεργασία, δεν υπάρχει διαρροή αερίου, αλλά από ό,τι καταλαβαίνω, Σωτήρη Μπαρσάκη, δεν ξέρουμε και για ποιον λόγο μυρίζει όπως μυρίζει στο σημείο.
6: Νίκη, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Η εταιρεία λοιπόν που ανέλαβε τους τεχνικούς ελέγχους ολοκλήρωσε τους ελέγχους στα εσωτερικά δίκτυα σωληνώσεων φυσικού αερίου του σχολικού συγκρότηματος. Κατόπιν του αιτήματος που έκανε ο Δήμος Αθηναίων. Σύμφωνα λοιπόν με την επίσημη έκθεση και την επιστολή διαβίβασης, οι δοκιμές πραγματοποιήθηκαν με τη χρήση αζότου σε διαφορετικές πιέσεις ανάλογα με την κατηγορία της κάθε εγκατάστασης. Τα αποτελέσματα λοιπόν έδειξαν ότι τα δίκτυα είναι ανθεκτικά, καθώς δεν προέκυψε καμία διαρροή. Παρ' όλα αυτά, η επανατροφοδότηση με φυσικό αέριο δεν μπορεί να γίνει άμεσα. Η τεχνική της εταιρείας, συγκρίνοντας εγκαταστάσεις με τις θεωρημένες μελέτες που παρέλαβαν από την εταιρεία φυσικού αερίου, εντόπισαν αρκετές διαφορές.
0: Α, είναι αλλιώς τα σχέδια δηλαδή και αλλιώς στην πράξη το δίκτυο στο σχολείο, στα σχολεία.
6: Ακριβώς. Και γι' αυτό δεν δίνουν την έγκριση για να γίνει επανατροφοδότηση με φυσικό αέριο.
0: Σωτήρη.
6: Με αποτέλεσμα και ένα μήνα.
0: Είπε η υπουργός, συγγνώμη για τη διακοπή, ότι και αύριο θα υπάρξει ένας έλεγχος εκεί και από το τεχνικό επιμελητήριο.
6: Ναι, το είχαν ζητήσει αρκετές ημέρες από το Δήμο Αθηναίων αυτό, τη συνδρομή του τεχνικού επιμελητηρίου. Θα γίνει επανέλεγχος, διότι όπως είπαμε δεν υπάρχει διαρροή, όμως δεν δίνεται και μία σαφής απάντηση για το αν μπορεί να παρασχεθεί πιστοποιητικό ότι όλα είναι ασφαλή και μπορούν οι μαθητές να γυρίσουν πίσω στις αίθουσες. Επίσης, ένα άλλο μεγάλο ζήτημα είναι ότι αν δοθεί αυτό το πιστοποιητικό, ότι τώρα το χειμώνα που θα είναι οι μαθητές στις αίθουσες, αν θα επανατροφοδοτείται με φυσικό αέριο για να έχουν θέρμανση.
0: Ναι, γιατί αυτό που μας είπες νωρίτερα είναι πολύ σημαντικό, ανεξαρτήτως οσμής και προέλευσης οσμής. Δηλαδή ότι η σωληνώσεις, η δικτύωση για την παροχή αερίου δεν συμφωνεί με τα σχέδια που έχουν κατατεθεί και εδώ μιλάμε για μια σχολική μονάδα με 4.000 μαθητές και αυτό από μόνο του ενώ ψυχημόνα ανησυχία προκαλεί, ανεξαρτήτως του αν μυρίζει ή δεν μυρίζει και αν βρήκαμε από πού είναι.
6: Ακριβώς. Μεγάλη ανησυχία, δεν δίνονται οι απαραίτητες απαντήσεις. Όπως μας τονίζουν οι γονείς, κάποιος πρέπει να πάρει την ευθύνη για οτιδήποτε συμβεί. Συγκεκριμένα, κάποιοι μας είπαν ότι εμείς δεν θέλουμε να στείλουμε τα παιδιά μας στο σχολείο και να φύγουν από εκεί σε κάποια κατάσταση.
0: Εντάξει, ανησυχούν οι άνθρωποι. Λογικό είναι να ανησυχούν.
6: Και βέβαια υπάρχει μεγάλη δυσκολία στο κομμάτι της τηλεκπαίδευσης. Αρκετοί μαθητές, αν για παράδειγμα μια οικογένεια έχει δύο και τρία παιδιά μαθητές γυμνασίου, δημοτικού και ηλικίου, φαντάσου τώρα ότι θα πρέπει να έχουν προμηθευτεί τάμπλετ για να μπορούν. Ναι. Οπότε κάποιες οικογένειες δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να το κάνουν αυτό.
0: Για να δούμε. Ας ελπίσουμε ότι θα λήξει με απόλυτη διαβεβαίωση βέβαια και υπεύθυνη αρμόδια διαβεβαίωση ότι τα πάντα είναι όπως πρέπει να είναι. Ευχαριστούμε πολύ τον συνάδελφο Σωτήρη Μπαρσάκη να ακούσουμε τι είπε πριν από λίγα λεπτά εδώ στη Ράνια Τζίμα και στο Γιώργο Παπαχρήστο η αρμόδια υπουργός, η κυρία Ζαχαράκη.
4: Περιμένουμε. Ούτως ή άλλως είναι μια απόφαση που ανακοίνωσε έτσι και ο Δήμαρχος την Πέμπτη για να είναι όλοι απόλυτα σίγουροι και εμείς αυτό περιμένουμε και από την αυριανή. Πρέπει να σας πω ότι αύριο το πρωί 9 ώρα το πρωί θα είναι και εμπειρογνώμονος του τεχνικού επιμελητηρίου. Εμείς το είχαμε ζητήσει ήδη από την Πέμπτη. Αν και δεν έχουμε την ευθύνη των κτηρίων, εμείς θέλουμε να είμαστε απόλυτα σίγουροι για τα παιδιά μας, τους εκπαιδευτικούς μας, ότι δεν υπάρχει κανένα ζήτημα.
0: Στο αστυνομικό δελτίο τώρα με τη βοήθεια της Λίνας Ιορδανίδου, γιατί έχουμε μία δολοφονία μιας γυναίκας 89 ετών που βρέθηκε στο σπίτι της στο Μενίδη και καταλαβαίνω ότι οι υποψίες των αρχών Λίνα στρέφονται στο συγγενικό της περιβάλλον.
7: Σωστά, Νίκη, να πούμε αρχικά ότι το κουβάρι της υπόθεσης αυτής άρχισε να ξετυλίγεται τα ξημερώματα λίγο μετά τη μία, όταν ο ανιψιός της ηλικιωμένης που μένει πολύ κοντά στο σπίτι στο Μενίδη ενημέρωσε τις αρχές κάνοντας λόγο για κάποιες φωνές που ακουγόταν από το σπίτι. Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν εκεί λοιπόν εντόπισαν την 89χρονη χωρίς τις αισθήσεις της. Έχει εξεταστεί από ιατροδικαστή και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες έφερε μόλοπες σε πρόσωπο και σώμα, πράγμα που σημαίνει ότι ίσως είχε προηγηθεί πάλι. Ο θάνατός της έχει αποδοθεί μέχρι στιγμής σε ασφυξία. Στο κάδρο τώρα της έρευνας βρίσκεται ο 62χρονος γιος της ηλικιωμένης. Να πούμε ότι ο ίδιος είναι γνώριμος. Τον αρχόν είχε συλληφθεί στο παρελθόν για υποθέσεις ναρκωτικών. Είναι αυτή τη στιγμή ο βασικός ύποπτος. Προς το παρόν δεν έχει πει κάτι στους αστυνομικούς. Όμως υπάρχουν μαρτυρίες, Νίκη, από την γειτονιά για μια εξαιρετικά προβληματική σχέση μεταξύ γιου και μητέρας. Υπάρχουν αναφορές ότι στο παρελθόν ο 62χρονος απειλούσε και χτυπούσε την ηλικιωμένη.
0: Τι να πει κανείς. Ευχαριστούμε πολύ, Ελίνα. Η Ελίνα Ιορδανίδου, παρακολουθούμε την υπόθεση. Κυρίες και κύριοι, μας χωρίζουν 8 λεπτά από τις 3. Ας δούμε τι γίνεται με τις διεθνείς αγορές. Η Αγγελική Καρδιόλεκα είναι κοντά μας. Αγγελική.
8: Καλό σας μεσημέρι. Στις 2.573,9 μονάδες κινείται αυτή την ώρα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας, καταγράφοντας άνοδο 0,58%. Η τιμή του Brent διαμορφώνεται στα $106 το βαρέλι, σημειώνοντας άνοδο 1,33%. Η τιμή του Αμερικανικού αργού αγγίζει τα $93,2 το βαρέλι, με άνοδο 1,49%. Τώρα, η τιμή του χρυσού κινείται στα $4.195 η ουγγιά. Η τιμή για το ασίμι διαμορφώνεται στα $60.9 η ουγγιά.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Αγγελική. Αθλητική ενημέρωση και είναι κοντά μας ο Λευτέρης Αμπατζής από το ντέρμπι, φαντάζομαι θα ξεκινήσουμε σήμερα.
9: Ναι, καλό μεσημέρι. Απόϊχος ντέρμπι, το μήνυμα του Βαγγέλη Μαρινάκη στα αποδυτήρια και αυτό που ζήτησε από τους παίκτες να το πάνε all the way, όπως το είπε χαρακτηριστικά, και το μετέφερε ο αρχηγός της ομάδας που ήταν και ο μεγάλος πρωταγωνιστής και με τον γκολ που πέτυχε και με την εμφάνιση που έκανε ο Παναγιώτης Ρέτσος, μέχρι το τέλος να πάει η ομάδα με τις καλύτερες προϋποθέσεις, τα καλύτερα αποτελέσματα στο πρωτάθλημα και στην Ευρώπη. Υπήρχαν συγκινητικές στιγμές με τον Ελκάμπη, ο οποίος μπήκε με την πατερίτσα, τραγούδησε, πανηγύρισε μαζί με τους συμπαίκτες του με τα πολιτικά μετά τη λήξη του αγώνα. Είχε εκείνο το τετατέτ με τον Ρέτσο. Mm-hmm. Ο Ρέτσος ουσιαστικά έκανε τη δουλειά του Ελκάμπη. Ο Ελκάμπη, που είναι μεγάλη απουσία για τον Ολυμπιακό, ήταν και αυτή μια πολύ ωραία στιγμή. Να πούμε ότι έφτασε τις 350 συμμετοχές με τη φανέλα του Ολυμπιακού σε όλες τις διοργανώσεις ο Κώστας Φορτούνης. Είναι ένα πολύ μεγάλο νούμερο.
0: 350,
9: ναι, είναι πολύ μεγάλο το νούμερο. Από εκεί και πέρα, έχουμε ένα συναρπαστικό πρωτάθλημα. Έχει το παιχνίδι ΠΑΟΚ Καλαμάτα που ξεκινάει στις 6 στο γήπεδο της Τούμπας σήμερα. Ολοκληρώνεται η έκτη αγωνιστική της Τίχημαν Super League. Αν νικήσει μάλιστα ο ΠΑΟΚ, θα φτάσει στον Παναθηναϊκό στην κορυφή. Θα έχει 15 βαθμούς. Έχει 12 αυτή τη στιγμή. 14 έχει η ΑΕΚ που είναι στη δεύτερη θέση. 13 ο Ολυμπιακός. Βέβαια, είμαστε πολύ νωρίς ακόμα. Έχουμε πολύ δρόμο. Αλλά προμηνύεται ένα πολύ ενδιαφέρον πρωτάθλημα. Mm-hmm. Ευρωπαϊκή εβδομάδα. Η ΑΕΚ αναχωρεί για το Λονδίνο. Την Τετάρτη με τη Σαχτάρ, έτσι, τηλεοπτική μετάδοση από το Μέγκα, σε περιγραφή του Μιχάλη Τσόχου.
0: Τέλεια.
9: Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Μαρσέιγ την Πέμπτη στη Μασσαλία. Ο Όφη παίζει στη Γαλλία με τη Ρεν, πολύ δύσκολη αποστολή επίσης για το Europa League, όπως είναι και το παιχνίδι του Ολυμπιακού. Και ο Παναθηναϊκός στο Conference, πρώτη αγωνιστική, υποδέχεται την Πέμπτη την Μπόρατς Μπανιαλούκα. Από αύριο ξανά Euroleague, έχουμε διπλή αγωνιστική. Παρτιζάν Παναθηναϊκός Βαλένθια Ολυμπιακός. Την Παρασκευή ο Παναθηναϊκός θα υποδεχτεί τη Χάπολ. Ο Ολυμπιακός θα παραμείνει στην Ισπανία, θα πάει στη Βαρκελόνη να αντιμετωπίσει την Μπαρτσελώνα. Και το πρωί στο τένις είχαμε μεγάλες νίκες. Μπορώ να πω ότι ήταν και ελαφρώς απρόσμενες, γιατί ήταν δύσκολη αντίπαλη. Ο Τσιτσιπάς νίκησε τον Φρίτς, τον Τέιλορ Φρίτς, τον Αμερικανό, 2-1. Ήταν εμφάνιση από τα παλιά, αλλά είναι ένα τουρνουά το οποίο ταιριάζει πάρα πολύ. πολύ στον Στεφανό, γιατί στο Shanghai Masters, το είπαμε και τις προάλλες, είχε νικήσει για πρώτη φορά το 2019 τον Τζόκοβιτς. Είναι ένα τουρνουά που του πάει, έχει πάει στους 16 τώρα, θα δούμε κατά πόσο μπορεί να προχωρήσει. Η Σάκαρη έπαιζε με τη φίλη της, με την οποία μάλιστα είναι συμπαίκτρια στο διπλό, την Βέκιτς, την Κροάτισσα. Την νίκησε 6-4-6-2, πέρασε στο δεύτερο γύρο του Wuhan Open και αυτό το τουρνουά είναι χιλιάρι. Και περιμένουμε να δούμε με την Κοστσιούκ τι μπορεί να κάνει. Είναι πολύ πιο δύσκολη η αποστολή με την Ουκρανή.
0: Μα ευχηθούμε τα καλύτερα.
9: Αυτά.
0: Λευτέρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Επέστρεψε κυρίες και κύριοι. Μια εβδομάδα κλινήρης, αλλά παρούσα τηλεφωνικός. Η μετεωρολόγος μας η Ελίνα Καρέτσου ήρθε και έφερε και την κακοκαιρία, γιατί διαβάζω, Ελίνα, ότι από αύριο αρχίζουν δύσκολα.
10: Ακριβώς. Καλό μεσημέρι.
0: Είσαι καλά?
10: Είμαι καλά τώρα. Ευχαριστώ πολύ. Περιμένουμε μια σημαντική επιδείνωση του καιρού από αύριο Τρίτη. Με την Τρίτη και την Τετάρτη να είναι οι πιο δύσκολες μέρες. Περιμένουμε ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε μεγάλο μέρος της χώρας, οι οποίες κατά τόπους θα συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις και πολύ θυελώδεις ανέμους. Να πούμε ότι τα πιο έντονα φαινόμενα θα εκδηλωθούν αρχικά στα δυτικά τμήματα και σταδιακά θα επεκταθούν στα κεντρικά, ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας. Ιδιαίτερη προσοχή αύριο, αλλά κυρίως την Τετάρτη, λόγω των πολύ θυελωδών ανέμων στο Αιγαίο, που θα φτάσουν την Τετάρτη ακόμη και τα 9 με 10 Καμποφόρ τοπικά. Παράλληλα, περιμένουμε μεγάλη πτώση της θερμοκρασίας, με τις μέγιστες να υποχωρούν σε πολύ χαμηλά για την εποχή. Επίπεδα πλέον θα μπει το ένα μπροστά.
0: Τέτοια, γιατί αρχίζει να θέλει και πετρέλαιο θέρμανσης η ιστορία. Ακριβώς. Ειδικά στα βόρεια της χώρας που οι άνθρωποι ταλαιπωρούνται από το κρύο.
10: Ακριβώς. Θα είναι αρκετά δύσκολες τουλάχιστον οι δύο επόμενες ημέρες. Από την Πέμπτη θα υπάρξει μια σταδιακή βελτίωση, αν και τα φαινόμενα θα επιμείνουν στα ανατολικά και τα νότια, αλλά θα είναι πιο εξασθενημένα. Να πούμε επίσης ότι και η Αττική σε αυτή την κακοκαιρία θα βρεθεί στο επίκεντρο. Αύριο κυρίως αναμένονται τοπικές βροχές. Από το μεσημέρι και μετά θα δούμε και σποραδικές καταιγίδες, με τα φαινόμενα από το απόγευμα μέχρι αργά τη νύχτα να είναι κατά διαστήματα ιδιαίτερα ισχυρά. Οπότε προσοχή αύριο και στην Αττική, γιατί ανήκει στις περιοχές οι οποίες χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή. Επίσης, να πούμε ότι πολύ και επίμονα θα βρέξει και τις δύο ημέρες αυτές, κυρίως σε Ανατολική Θεσσαλία, Εύβοια και Σποράδες. Δηλαδή, παρόλο που θα βρέξει γενικά στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας και κατά τόπους θα έχουμε πολύ ισχυρά φαινόμενα, σε αυτές τις τρεις περιοχές φαίνεται ότι τα φαινόμενα θα έχουν και ένταση και διάρκεια πολύ.
0: Και θυμόμαστε και στην Εύβοια πρόσφατα τι έγινε και στη Θεσσαλία, που ακόμη οι πληγές δεν έχουν κλείσει από το Ντάνιελ.
10: Ακριβώς. Και επίσης θα δούμε και κάποιες βροχές και στην Κρήτη, η οποία την προηγούμενη εβδομάδα πέρασε αρκετά δύσκολα.
0: Στις ίδιες περιοχές του νησιού.
10: Αρχικά στην Δυτική Κρήτη κυρίως, δηλαδή στο νομό Χανίων και Ρεθύμνου, που ταλαιπωρήθηκαν ιδιαίτερα στην προηγούμενη κακοκαιρία. Δεν περιμένουμε το ίδιο έντονο φαινόμενα βέβαια, αλλά χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, γιατί υπάρχουν ακόμη προβλήματα από την προηγούμενη κακοκαιρία.
0: Θα τα ξαναπούμε και αύριο αναλυτικά, τουλάχιστον για εδώ στο Λεκανοπέδιο, είπαμε από αύριο αργά την,
10: από αργά το απόγευμα προς τη νύχτα απόγευμα. Θα είναι ιδιαίτερα έντονα τα φαινόμενα, θα βρέχει όμως κυρίως από το μεσημέρι και μετά.
0: Θα τα θυμίσουμε και αύριο. Ευχαριστούμε πολύ την Ελίνα Καρέτσου. Πάμε, έχουμε ένα λεπτό να δούμε τι γίνεται και στους δρόμους. Η Κατερίνα Μπούκα είναι και πάλι στο στούντιο. Κατερίνα.
11: Έχουμε καθυστερήσει σε αυτήν την ώρα στην περιφερειακή Αιγάλεως, στο ρεύμα εξόδου, στο ύψος της λίμνης Κουμουνδούρου, στην Αθηνών Κορίνθου, στο ρεύμα προς Αθήνα, στο ύψος Ασπροπύργου, στον Κηφισό, στην κάθοδο, στο ύψος της Μεταμόρφωσης, αλλά και στο ρεύμα Νόδο, Κτέλ μέχρι Αχαρνών, Κατεχάκη στο ρεύμα προς Μεσογείων, Αλεξάνδρας και Κηφισίας ανατμήματα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, Σταδίου και Βασιλής Σοφία στο ρεύμα προς Βουλή. Και τέλος στην Αττική Οδό έχουμε δεκάλεπτες καθυστερήσεις στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα. Ευχαριστούμε και εσάς για την ακρόαση, κυρίες και κύριοι. Ο Βασίλης Πριονάς ήταν στον ήχο, η Περσαμπόλια στην αρχισυνταξία, η Λεώνη Λογοθέτη και η Κωνσταντίνα Τζίτζη στην επιμέλεια της παραγωγής, ο Λάμπρος απαντά στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-016-1046. Ακολουθεί η Δελτίο Ειδήσεων στις 3 ακριβώς με τον Ηλία Μπενέκο και σκυτάλι και μικρόφωνο στο Δήμο Βερίκιο και το Δημήτρη Αλφιέρη. Καλό σας απόγευμα, καλή εβδομάδα.
12: Η ώρα είναι 3. Μέγα News 104,6.
13: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων στις 3 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο ο Ηλίας Μπενέκος. Αύριο στις 9 το πρωί, στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας θα μεταβούν εμπειρογνώμονες του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, όπως ανέφερε στο σταθμό μας η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, σημειώνοντας ότι το σχετικό αίτημα είχε υποβληθεί από την προηγούμενη Πέμπτη. Όπως είπε, στο σχολικό συγκρότημα θα μεταβούν επίσης 4 στελέχη των κτηριακών υποδομών, μέλη και εκπρόσωποι του Υπουργείου. Θέλουμε να είμαστε απόλυτα σίγουροι ότι τα παιδιά μας θα βρεθούν σε έναν ασφαλή χώρο, ανέφερε η Υπουργός. Νωρίτερα σήμερα, το πόρισμα του δευτερογενούς ελέγχου που πραγματοποιήθηκε στο σχολικό συγκρότημα έδειξε ότι δεν υπάρχει διαρροή αερίου. Σε ανακοίνωσή του, ο Δήμος Αθηναίων ζητεί περαιτέρω ελέγχους, επισημένοντας ότι μέχρι να διαπιστωθεί η προέλευση της οσμής θα παραμείνει κλειστό και τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται με τηλεκπαίδευση. Ανωδικά κινούνται οι διεθνείς αγορές πετρελαίου, καθώς οι επενδυτές εκτιμούν ότι η συμφωνία Τραμπ-Πούτιν δεν θα συμβάλλει επαρκώς στην αποκλιμάκωση του ενεργειακού κόστους. Το πετρέλαιο επέστρεψε πάνω από τα 106 δολάρια το βαρέλι, ενώ ανάλογη πορεία ακολουθεί και το φυσικό αέριο. Η ευρωπαϊκή τιμή του φυσικού αερίου ξεπέρασε τα 82 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Στην ελληνική αγορά, οι τιμές των καυσίμων παραμένουν σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. Η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης εξακολουθεί να βρίσκεται πάνω από τα 2,20 ευρώ. Στο πετρέλαιο κίνησης, η τιμή παραμένει πάνω από τα 2,10 ευρώ το λίτρο. Θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε την κοινωνία με όσες παραπάνω παρεμβάσεις μπορούμε, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, σημειώνοντας ότι την Τετάρτη θα έχουμε τις ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Στα 15 έτη θεσπίζεται το κατώτατο όριο ηλικίας για την πρόσβαση των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από την 1η Ιανουαρίου, σύμφωνα με το νομοσχέδιο της κυβέρνησης που παρουσίασαν σήμερα οι συναρμόδιοι υπουργοί. Την ευθύνη για την τήρηση του ορίου και την επαλήθευση της ηλικίας θα φέρουν οι ίδιοι οι πάροχοι των πλατφορμών. 7 στα 10 παιδιά δημοτικού και γυμνασίου έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, ενώ το 37% έχουν πέσει θύματα σεξουαλικής παρενόχλησης μέσω διαδικτύου, ανέφερε στο σταθμό μας ο Γιώργος Κορμάς, εκπρόσωπος του Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου. Σφραγίστηκε κλινική στη Θέρμη μετά την ανάκληση της άδειάς της λόγω υποστελέχωσης. Τις επόμενες μέρες αναμένεται να εκενωθεί και η δεύτερη του ίδιου ομίλου κοντά στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, της οποίας η άδεια έχει επίσης ανακληθεί. Είναι η κλινική στην οποία λειτουργούσε παράνομα ογκολογικό τμήμα με ένα πνευμονολόγο, ο οποίος είχε εξειδίκευση στην ογκολογία και έκανε θεραπείες χωρίς τη σχετική άδεια. Νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η Μετεωρολογική Υπηρεσία. Κυρία χαρακτηριστικά θα είναι ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές που πιθανό να συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις. Στην Αττική τα φαινόμενα αναμένονται από αργά αύριο το απόγευμα έως και τη νύχτα. Την πλήρη διαφωνία του με το άρθρο του Θανάση Καρτερού, του στενού συνεργάτη του Αλέξη Τσίπρα, στο οποίο χρησιμοποιεί απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς για τον Νίκο Ανδρουλάκη, διατύπωσε με ανάρτησή του ο εκ των συντακτών του μανιφέστου της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, Γιώργος Χιακαντάρης. Μιλώντας στο σταθμό μας, σημείωσε πως αν θα έβγαινε και ο κύριος Τσίπρας να καταδικάσει, θα ήταν καλοδεχούμενος. Προφανώς το άρθρο γράφτηκε καθ' υπαγόρευση του κυρίου Τσίπρα, δήλωσε στο σταθμό μας ο Κώστας Τσουκαλάς, εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, επισημένοντας πως πρόκειται για το λογογράφο και στενό συνεργάτη του Προέδρου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Κάλεσε μάλιστα τον κύριο Τσίπρα να πει αν ο ίδιος έδωσε την εντολή για το άρθρο. Την Ελλάδα θα επισκεφτεί το Φεβρουάριο ο Αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών J.D. Vance, έχοντας αποδεχθεί πρόσκληση να συμμετάσχει στις εργασίες Διεθνούς Συνεδρίου στην Αθήνα. Νέες κυρώσεις σε βάρος 1.600 προσώπων και οντοτήτων που συνδέονται με τη ρωσική πολεμική βιομηχανία υιοθέτησαν σήμερα οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως ανακοίνωσε η ύπατη εκπρόσωπος Κάλια Κάλλας, πρόκειται για τη μεγαλύτερη διεύρυνση της λίστας από την έναρξη του πολέμου. Σε ισχύ τέθηκε από σήμερα μέχρι και τις 13 Ιουλίου ο δακτύλιος στο κέντρο της Αθήνας. Εξαιρέσεις προβλέπονται για ηλεκτρικά, υβριδικά και ορισμένα οχήματα χαμηλών εκπομπών ρήπων. Με το βραβείο Νόμπελ Οικονομίας τιμήθηκαν οι Αμερικανοί οικονομολόγοι Robert Hall και Michael Woodford. Οι δύο βραβευθέντες ανέπτυξαν νέα μακροοικονομικά μοντέλα που βελτίωσαν την ικανότητα να εφαρμόζουμε αποτελεσματική πολιτική σταθεροποίησης.
12: Αθλητικές ειδήσεις.
13: Σπουδαία εμφάνιση και πρόκριση για τον Στέφανο Τσιτσιπά που βρίσκεται πλέον στους 16 του Σαγκάι Μάστερς. Απέκλεισε με ανατροπή τον Τέιλορ Φρίτς επικρατώντας με 2-1 σετ σε 2 ώρες και 13 λεπτά και περιμένει τον νικητή του ζευγαριού Μετβέντες Βρτσίνα. Η Μαρία Σάκαρη ξεκίνησε με νίκη στο Wuhan Open επικρατώντας τη Ντόνα Βέικιτς με 2-0 σετ εξασφαλίζοντας την πρόκριση στο δεύτερο γύρο της διοργάνωσης.
12: Ο καιρός.
13: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος μας Ελίνα Κάρετσου.
10: Αύριο Τρίτη στην Αττική αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές από αργά το απόγευμα έως αργά τη νύχτα. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 21 βαθμούς με ανέμους κυρίως ανατολικούς, νοτιοανατολικούς 2 με 4 και τοπικά 5 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες με τη θερμοκρασία έως 16 βαθμούς και βορειοδυτικούς ανέμους 4 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα βροχές θα σημειωθούν κατά διαστήματα σε όλες τις περιοχές. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα επηρεάσουν από το πρωί το Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική και Νότια Πελοπόννησο. Από το μεσημέρι και σταδιακά έως τη νύχτα, τα έντονα φαινόμενα θα επεκταθούν στη Χαλκιδική, τις Σποράδες, την Εύβοια, την Ανατολική Θεσσαλία και κυρίως τη Μαγνησία, καθώς και στην Ανατολική Στερεά, την Βορειοανατολική Πελοπόννησο και τις Βόρειες Κυκλάδες. Το βράδυ θα επηρεαστούν η Κρήτη, το Βόρειο και Ανατολικό Αιγαίο και αργότερα τα Δωδεκάνησα. Τοπικά θα σημειωθούν και χαλαζοπτώσεις. Οι βόρειοι άνεμοι θα ενισχυθούν σταδιακά φτάνοντας στο Αιγαίο και το Ιόνιο τα 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει αίσθητη πτώση με τις μέγιστες τιμές στους 17 με 20 βαθμούς στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια και στους 21 με 25 βαθμούς στα ανατολικά και νότια.
12: Η κίνηση στους δρόμους.
13: Για την κυκλοφορία στους δρόμους μας ενημερώνει η Κατερίνα Μπούκα.
11: Καθυστερήσεις σημειώνονται αυτήν την ώρα στην περιφερειακή Αιγάλεως, στο ρεύμα εξόδου, στο ύψος της λίμνης Κομουνδούρου, στην Αθηνών Κορίνθου, στο ρεύμα προς Αθήνα, στο ύψος Ασπροπύργου, αλλά και στον Κηφισό, στο ρεύμα καθόδου, στο ύψος της Μεταμόρφωσης, αλλά και στην άνοδο, από τα Κτέλ μέχρι την Αχαρνών. Χαμηλές ταχύτητες και στην Κατεχάκη, στο ρεύμα προς Μεσογείων, Αλεξάνδρας και Κηφισίας, ανατμήματα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, Σταδίου και Βασιλίσσης Σοφίας, στο ρεύμα προς Βουλία, αλλά και στην Αττική Οδό, στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.
13: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες τανέα.gr και το βήμα.gr. Τίτλοι ειδήσεων στις 3.30. Μικρόφωνο στο Δήμο Βερίκιο και το Δημήτρη Αλφιέρη.
12: Mega News 104,6. Mega News 104,6.
14: Καθημερινά, 3 με 4 το απόγευμα, Δήμος Βερίκιος, Δημήτρης Αλφιέρης.
15: Τρίτη, 13 Οκτωβρίου. Η μεγάλη έρευνα της Μέτρων Ανάλυσης αποκλειστικά για το Mega News 104,6. Πόσο αισιόδοξους βρίσκει τους Έλληνες ο φετινός χειμώνας, πώς πιστεύουν ότι θα εξελιχθούν τα σημαντικότερα θέματα που τους απασχολούν, τι προσδοκούν από την επόμενη κυβέρνηση και την πολιτική. Τρίτη, 13 Οκτωβρίου, η μεγάλη έρευνα της Μέτρων Ανάλυσης αποκλειστικά για το Mega News 104,6.
16: Ποιος είσαι εσύ?
17: Ο Πιέρ.
18: Δεν είσαι ο Τωμά.
17: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
16: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
19: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
16: Και ποιος είσαι?
19: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
18: Η ιδέα της χρονιάς.
20: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκη Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
21: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
22: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
21: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
23: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
24: Ρομπέρτο Τσούκο, του Μπερνάρ Μαρί Κολτέζ. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς.
25: Μια κραυγή απέναντι στην κοινωνική καταστολή.
24: Δημήτρης Καπουράνης, Μανώλης Μαυρωματάκης, Άννα Καλαϊτζίδου, Δήμητρα Βλαγκοπούλου, Μιχάλης Τιτόπουλος, Ιωάννα Δεμερτζίδου, Μπάμπης Αλεφάντης, Βασίλης Ζαφυρόπουλος.
25: Εγώ δεν έχω εχθρό και δεν επιτίθεμαι. Λιώνω τα άλλα ζώα όχι από κακία, αλλά γιατί δεν τα είδα και έβαλα το πόδι πάνω τους.
24: Θέατρο Προσκήνιο, από 23 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
26: Θεός φυλάξει, με τον Δήμο Βερίκιο και τον Δημήτρη Αλφιέρη.

0: Καλώ σα μεσημέρι, κυρίε και κύριοι. Καλή εβδομάδα να έχουμε, Δήμο. Αμήν. Γεια σου, Δήμο Βερίκιε. Γεια σου, ρε δύναμη.
1: Αλφιέρι, είσαι
0: δύναμη. Έλα λίγο πιο, έλα. Ανέβασε τα ντεσιμπέλ λίγο.
1: Ξέρεις, με τα πολλά τα ντεσιμπέλ.
0: Από το πρωί σε έχουν ρουφήξει.
1: Τι να κάνουμε.
0: Πα, από εδώ, από
1: το
0: εκεί.
1: Μάτι, να, το μάτι,
0: το μάτι, το κακό.
1: Το πίσω από την πλάτη.
0: Και όποιος μαζιλεύει να του...
1: Δεν μαζιλεύει.
0: Όχι, όχι.
1: Δεν έχουμε τέτοια.
0: Δεν καταλαβαίνουμε τίποτα.
1: Τώρα και άλλη μια φορά.
0: Γι' αυτό άλλωστε είμαστε οι Θεός φυλάξει.
1: Ναι, γιατί...
0: Μας ακούτε κάθε μεσημέρι, 3 με 4.
1: Γιατί έχουμε κοφτερόλο.
0: 104,6. Τι γίνεται, ρε παιδιά, πώς πάτε?
1: Καλά.
0: Πώς τα πέρασες στο Σαββατοκυριακό σου?
1: Κλασικά.
0: Κλασικά, κουτσομπολό κατάσταση δηλαδή, ε. Το ρεπορτάζ της πλατείας.
1: Όχι μόνο.
0: Του Κολονακίου, έλα τώρα.
1: Της γύρα.
0: Το θέμα δεν είναι, το θέμα είναι μερικές φορές πας εκεί που πας και σε βγάζουν φωτογραφία και μου τις στέλνουν κιόλας.
1: Τι να κάνω.
0: Είσαι περιζήτητος.
1: Ποιος σου έστειλε φωτογραφία?
0: Μα για να σου λέω τώρα εγώ περιοχές, πάνε να πει ότι...
1: Τελευταία πες μου μία.
0: Σούπα Κολονάκι.
1: Τι Κολονάκι?
0: Βιβλιοθήκη, τι να σου πω, να κάνω και με διαφήμιση? Τι άλλο θες να σου πω? Να σου πω και τι έτρωγες και τι έπινες και με ποιους ήσουν.
1: Στη βιβλιοθήκη πάω με συγκεκριμένο άτομο.
0: Να εκθέσω κόσμο.
1: Στη βιβλιοθήκη πάω με συγκεκριμένο.
0: Ελισάβετ, καλά τα λέω.
1: Το Σαββατοκύριακο βαρέθηκα να εξηγώ τι εστί Θανάσης Καρτερός.
0: Τι ήταν αυτό, ρε εσύ? Έλα.
1: Α, κι εσύ, κι εσύ έχεις απορία.
0: Άκουσα, ναι. Βέβαια ήταν μια ωραία φρουμή να ξαναέρθει το Ελλάς στην επιφάνεια.
1: Η Ελλάς.
0: Είναι ελληνική αριστερά, ναι. Το κόμμα Ελλάς, αυτό εννοούσα. Λοιπόν, από την άλλη όμως νομίζω ότι κάπως αρνητικά επέστρεψε.
1: Είναι πώς τον βλέπει ο καθένας.
0: Ήταν, άκουσα να δεις, το θέμα είναι να μην κάνεις αυτά για τα οποία έχεις ασκήσει κριτική.
1: Πρόσεξε να δεις.
0: Τώρα να λες βλάκα των άλλων.
1: Επίτηδες το κάνει.
0: Επίτηδες το κάνει, ναι.
1: Δεν καταλαβαίνεις.
0: Και τι του πάνε, μπράβο.
1: Ξέρεις γιατί το κάνει. Πρόσεξε να δεις.
0: Δηλαδή ακόμα και τον βλάκα, δεν τον λες βλάκα.
1: Πρόσεξε να δεις. Το Θανάση τον Καρτερό τον γνωρίζω από τον Νοέμβριο του 1981. Διευθυντής στο Ριζοσπάστη, μόλις είχε αναλάβει. Ξέρεις, ήταν γραμματέας της οργάνωσης του ΚΚΕ στον Πειραιά. Mm-hmm. Φεύγοντας από τον Πειραιά, ο Χαρίλος Φλωράκης τον πήγε στο Ριζοσπάστη. Έτσι λοιπόν, το 81, πριν πάει ο Ριζοσπάστης στο σπίτι του λαού στον Περισσό, ήταν στην Αγίου Κωνσταντίνου. Λοιπόν, τον γνωρίζω λοιπόν και έχω να σας πω το εξής. Ο Θανάσης σκέφτεται σατανικά και πορεύεται ανάποδα. Έχει λόγο καυστικό με γωνίες. Τον θρέφουν οι εντάσεις. Επομένως ήξερε τι έκανε. Κατά τη γνώμη μου, πάντα κατά τη γνώμη μου. Άκου λοιπόν, Δημήτρη.
0: Ναι.
1: Στόχος του, του Καρτερού, είναι να σπρώξει, και προφανώς είναι και στόχος του Τσίπρα, να σπρώξει τον Νίκο στην αγκαλιά του Κυριάκου. Δηλαδή, εγώ, μετά τις εκλογές, να γίνει συγκυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας.
0: Με τον Πασό. Να τον λες βλάκα τον άλλον. Εγώ,
1: ναι,
0: εγώ ξέρεις, γιατί, κατάλαβα πάντως.
1: Εγώ αυτό κατάλαβα.
0: Ότι έχουν αρχίσει και είναι σε μια σύγχυση. Βλέπω το σενάριο να περνάει στη δεύτερη θέση το ΠΑΣΟΚ. Ναι, ναι. Αυτοί να υποχωρούν. Ναι.
1: Απομακρύνεται.
0: Στην τρίτη θέση. Πρόσεξε, και να είναι σε πανικό.
1: Απομακρύνεται με τον καυγά αυτό το ενδεχόμενο να κάνουν κολλιά το σημερινό ΠΑΣΟΚ του Νίκου Ανδρουλάκη με το κόμμα, το νεοσύστατο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Αυτός ο καυγάς. Λέει, νομίζω ότι δει, αυτό φέρνει.
0: Κάτσε φίλε, έχουμε δει καυγάδες και καυγάδες.
1: Πάντως να ξέρεις ένα μακριά πράγμα. Ο Καρτερός δουλεύει
0: έχουμε
1: για το 30.
0: Έχουμε δει καυγάδες και καυγάδες. Και μην ξεχνάς ότι οι μεγάλοι έρωτες, ναι, έρχονται από μεγάλους, ναι, καυγάδες, φίλε μου.
1: Στην πολιτική είσαι, ποτέ μιλες ποτέ.
0: Που είσαι άνθρωπος, ναι, που έχεις ρουφήξει τη ζωή, ναι, με το, ναι, καλαμάκι, ναι. Θα πρέπει να τα ξέρεις αυτά.
1: Το πουρί της σόμπας. Λοιπόν, πρόσεξε να δεις. Ο Καρτερός δουλεύει για το 30. Ο Τσίπρας έχει στόχο όχι τις εκλογές του 27, αλλά τις εκλογές του 30.
0: Ναι, ρε φίλε. Αλλιώς είναι να είσαι στο δεύτερο σκαλοπάτι για να πας στο πέμπτο, και αλλιώς είναι στο πρώτο σκαλοπάτι και πάντως, να χρειάζεσαι μεγαλύτερη απόσταση να διανύσεις.
1: Ναι, ναι, καλά, μην το δένεις κόμπο ότι είναι, είναι τρίτος.
0: Ναι, λέω το ενδεχόμενο.
1: Άλλο το ενδεχόμενο.
0: Λέμε ότι οι καινούργιες μετρήσεις δίνουν μία όθηση στο Πασόκ. Δηλαδή εκεί που ήταν αγγυλωμένο, σε κάποια ποσοστά τώρα το βλέπουμε να τσιμπάνε μία-δύο μονάδες.
1: Μία-δύο μονάδες. Πόσο πάει.
0: Βέβαια, όταν φτάσει, είσαι στο 14 και ήσουν στο 12, είναι.
1: 14 είναι.
0: Είναι σημαντικό. Υπάρχουν δημοσκόποι που δίνουν 14.
1: 14. Και στο Τσίπρα πόσο δίνουν αυτοί οι δημοσκόποι.
0: 16, 15, κάτι. Υπάρχουν διάφορες δημοσκοπήσεις. Το θέμα είναι ότι κλείνει η ψαλίδα μεταξύ του δεύτερου και του τρίτου. Ενώ παραμένει.
1: Μήπως με τους καυγάδες επιχειρεί ο Μεν
0: να κάνει διαφήμιση.
1: Να κλείσει την ψαλίδα και ο άλλος να την ανοίξει.
0: Εγώ σου είπα, εγώ πιστεύω ότι.
1: Η ουσία είναι μία.
0: Ήταν λίγο στα αζήτητα και σου λέει κάτσε να δημιουργήσουμε μια ένταση, να επιστρέψουμε, να μας θυμηθούν ότι υπάρχουν.
1: Εγώ πιστεύω ότι.
0: Αυτή η δική μου ανάγνωση, φίλε μου.
1: Η κοινωνία, όλα αυτά τα οποία τσαμπουνάμε εμείς αυτή την ώρα, δεν τα λαμβάνει σοβαρά υπόψη της.
0: Ναι.
1: Έχει άλλα θέματα. Έχει την ακρίβεια, έχει το στεγαστικό πρόβλημα το οποίο είναι τεράστιο. Έχει το ότι κάθε μέρα ταλαιπωρείται για να πάει στη δουλειά του. Δεν έχει καλή συγκοινωνία.
0: Ναι, το θέμα είναι ποιος θα βρεθεί απέναντι στο Μητσοτάκη. Αυτό είναι το θέμα. Όλα αυτά που λες είναι υπαρκτά.
1: Ποιος να βρεθεί.
0: Και κάποιος ο οποίος.
1: Ο Μητσοτάκης θα βγει πρώτος, αγόρι. Θα είναι πρώτος.
0: Ρε φιλαράκι.
1: Ποιο?
0: Το είπε προχθές. Άμα λέει πάρω κάτω από 25,
1: ναι.
0: Για χαρά.
1: Γιατί εσύ έχεις δέσει ότι θα πάρει.
0: Όχι, δεν έχω
1: κάτω
0: δέσει.
1: Από 25.
0: Έχω όμως.
1: Τι έχεις.
0: Και δεν είναι αυτό αίσθηση, είναι βεβαιότητα γιατί μιλάμε.
1: Ναι, ναι.
0: Και με κυβερνητικά στελέχη μιλάμε όπως και εσύ. Αυτό, έτσι ξεκίνησα την κουβέντα.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, και σου λέει ρε παιδιά, μπας και βλέπει τα ποσοστά ο Μητσοτάκης ή το ενδεχόμενο να μην υπάρχει μπροστά το 3 και να υπάρχει το 2, οπότε να αρχίσει μια συζήτηση. Και μην ξεχνάς ότι έχουμε και την πρόσφατη εκδήλωση του Νίκου Δένδια που έκανε. Που εκεί ο κόσμος ήταν σαν τσαμπιά στα φίλια. Σε αντίθεση με τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας.
1: Όχι ότι δεν είχε
0: κόσμο. Δεν είχε.
1: Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι, αλλά εκεί ήταν μια Νέα Δημοκρατία και απ' την άλλη ήταν ένας Νίκος Δένδιας.
1: Πρόσεξε, πρόσεξε. Ναι, αλλά ο Δένδιας δεν είναι. Δεν στρέφεται κατά του Μητσοτάκη. Συμπορεύεται με το Μητσοτάκη. Το πάει λαού λαού ο Κερκυραίος.
0: Τα ίδια λέμε. Λαού λαού. Το πάει.
1: Δεν σηκώνει αντάρτικο.
0: Βέβαια. Γιατί είναι διπλωμάτης, γιατί ξέρει να ελιχθεί. Γιατί είναι πολιτικός.
1: Πάντως.
0: Και προσπαθεί αυτή τη στιγμή.
1: Πρόσεξε, πρόσεξε. Οι λαού λαού δεν γίνονται.
0: Να δημιουργήσει κληρονομιά.
1: Πρόσεξε τι σου λέω.
0: Το λαού λαού.
1: Οι λαού λαού, αυτοί που πάνε λαού λαού.
0: Είδα και τον Βενιζέλο που δεν πήγε λαού λαού τότε με τον Παπανδρέου. Τι τύχη είχε.
1: Ναι, γιατί και αυτός επέδειξε μία βουλημικότητα που η ζωή.
0: Δεν πήγαινε λαού λαού όμως.
1: Αυτά τα καταδικάζει. Επομένως, δεν είναι άσπρο μαύρο στην πολιτική.
0: Ναι, το λαού λαού δεν βγαίνει πουθενά. Το άγαρμο δεν βγάζει πουθενά.
1: Πάντως.
0: Λοιπόν, πάντως αυτό φίλε μου όχι. Γιατί είπες μια σωστή κουβέντα στην αρχή. Υπάρχουν προβλήματα που αντιμετωπίζουν.
1: Σε αυτό είναι το θέμα μας, μωρέ.
0: Έτσι, πολλοί συνάνθρωποι μας. Και μπορεί να μην τα αντιμετωπίζουν όλοι, γιατί στα 10 εκατομμύρια, 11 πόσοι είμαστε, μπορεί κάποια εκατομμύρια να περνάνε καλά. Υπάρχουν όμως και εκείνοι οι οποίοι, φίλε, υποφέρουν.
1: Έχεις καταλάβει ότι η Ευρώπη έχει μπει σε πόλεμο. Διεξάγει πολεμικές επιχειρήσεις.
0: Αυτό ξέρεις σημαίνει. Ότι αυτό το νούμερο των ανθρώπων που δεν περνάνε καλά θα αυξηθεί. Μόνο και μόνο στη μυρωδιά.
1: Ακριβώς. Το ζητούμενο είναι η κάθε πολιτική δύναμη τι μπορεί περισσότερο και καλύτερο να κάνει για τον κόσμο.
0: Λοιπόν, να υπενθυμίσουμε τους τρόπους επικοινωνίας. Επικοινωνείτε μαζί μας κλασικά, παραδοσιακά, όμορφα και ωραία. Όπως ξέρετε, παίρνω το τηλεφωνάκι σας και πληκτρολογείτε το 211-016-1046. Εκεί βρίσκεται ο Λάμπρος ο Ρήγας και καταγράφει τα δικά σας μηνύματα, ερωτήσεις, παρατηρήσεις, τοποθετήσεις. Και εδώ δηλώνουμε πρόθυμοι μαζί με το Δήμο το Βερίκιο να καταγράψουμε και να συζητήσουμε, να βάλουμε στο τραπέζι.

0: παραμένει στο πιδάλιο. Λοιπόν,
1: μάλλον το πείο, μάλλον διεθνώς τώρα.
0: Ρε φίλε, αυτό δεν τον νοιάζει τον κόσμο. Σου λέει εσύ μου υποσχέθηκες να περάσω καλύτερα. Και δεν θα πάω, ξέρεις, ειδικά, γιατί ειδικά θα τα
2: δεν
0: πούμε.
2: Το, δεν το
0: θα τα πούμε τώρα με τον φιλοξενούμενό μας τα ειδικά. Γενικά όμως του είπε θα περάσει καλύτερα. Θα πάρει μια ανάσα. Θα... Και θα μου πει βέβαια.
1: Ήρθαν τα πάνω κάτω.
0: Δεν είναι όπως ήταν.
1: Τι να κάνουμε τώρα.
0: Ο πληθωρισμός όμως, φίλε μου, καλπάζει.
1: Αλλά ο πληθωρισμός.
0: Και το βλέπουμε μήνα με το μήνα. Το σούπερ μάρκετ γίνεται απλησίαστο.
1: Ποιος φταίει γι' αυτό.
0: Και έλεγε, πέρασε μια οικονομική κρίση και λες, άντε,
1: εγώ να δεχτώ ότι
0: να φύγει από πάνω μου το χτυκιό.
1: Πρόσεξε, Δημήτρη. Δέχομαι ότι φταίει ο Μητσοτάκης.
0: Δεν ξέρω αν φταίει ο Μητσοτάκης.
1: Έναν άλλον, ο οποίος θα τα κάνει καλύτερα. Εγώ λοιπόν δεν βρίσκω, παρότι είναι φίλοι μου.
0: Μα και, αυτοί...
1: και ο Τσίπρας και ο.
0: Αυτοί τρώγονται μεταξύ του. Αυτοί τρώγονται μεταξύ του. Αυτό συζητάγαμε λίγο νωρίτερα. Δηλαδή τώρα έχει ξεσπάσει μια φαγωμάρα μεταξύ Ελλάς και Πασόκ.
1: Τα παιδεία παίζουν.
0: Ναι, δεν είναι τα παιδεία παίζουν. Δεν είναι. Έτσι. Δηλαδή δεν βλέπουμε απέναντι μας ποιος είναι. Γιατί όλοι λένε, ξέρω εγώ, τα πρόβλημα να δημιουργεί. Ή έχουμε φτάσει εδώ που έχουμε φτάσει.
1: Μπάλα στην κερκίδα.
0: Που υπάρχουν και αυτοί που βάζουν και θετικό πρόσημο.
1: Έτσι, για να μυστικό χώρο, την μπάλα. Εκεί που είναι η ρίζα των προβλημάτων. Γιατί δεν έχουν να πούν κάτι διαφορετικό από αυτά που λέει τούτος εδώ στο θέμα της ακρίβειας, για παράδειγμα.
0: Οπότε.
1: Τι άλλο να πούν.
0: Οπότε.
1: Τι.
0: Οπότε τι δηλαδή, τι κάνουμε.
1: Οπότε εγώ βρέθηκα το Σάββατο το βράδυ σε ένα τραπέζι εφοπλιστικό, γκάγκαρι δεξί, όλοι μα και μου με τον Κυριάκο, δεν τον θέλουν τον Κυριάκο, μουαουαουα. Στο τέλος σου λέω, τι θα κάνετε. Πού θα πάτε.
0: Λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο.
1: Πού θα πάτε. Εκεί σφίξανε τα γάλατα.
0: Να δούμε τι θα κάνει και ο Μητσοτέ, ο Σαμαράς.
1: Έλα.
0: Γιατί, εντάξει, γιατί okay. Ο Σαμαράς, ναι, φίλε μου,
1: εντάξει.
0: Μπορεί να είναι η αιτία που τι θα φύγει είναι. Το 3 μπροστά από τα ποσοστά που θα πάρει η Νέα Δημοκρατία στις επόμενες εκλογές.
1: Γι' αυτό λοιπόν βγήκε την Παρασκευή στον Πορτοσάλτε ο Μητσοτάκης και μίλησε για το 25% για να τους πει σε όλους αυτούς τους γκάγκαρους δεξιούς που
0: στρέφουν.
1: Όχι, εγώ θα είμαι εδώ. Δεν θα είμαι εδώ αν δεν με ψηφίσετε την πρώτη Κυριακή. Goodbye.
0: Και
1: μετά ποιος.
0: Γιατί είναι φίλε, τι λέγαμε λίγο νωρίτερα. Δεν υπάρχει, δεν είναι ο Δένδιας από την μία.
1: Αρέσει, ρε.
0: Δεν είναι. Δεν περιμένουν.
1: Βρε Δημήτρη, δεν είναι τόσο απλά έτσι όπως τα λες ή όπως τα λέμε καφενιακά.
0: Δεν υπάρχουν δελφίνοι στη Νέα Δημοκρατία, αυτό δεν θα μου πεις τώρα. Τι λες.
1: Τον αρχηγό.
0: Δεν υπάρχουν αυτοί που ξέρω
1: ποιος θα τον εκλέξει για τη δεύτερη Κυριακή. Η κοινοβουλευτική ομάδα. Η κοινοβουλευτική ομάδα, φίλε, στηρίζει το Δένδια. Αμφιβάλλω. Αμφιβάλλω.
0: Μπορεί να κλείσει ο Μητσοτάκης στο.
1: Μετά είναι ο Καπαδίο που έρχεται, αλλά εντάξει, μικρό είναι. Μπορεί να περιμένει.
0: Για τον Πιερακάκη, λες.
1: Ναι. Κυριάκος ο δεύτερος.
0: Λοιπόν.
1: Μπορεί να περιμένει.
0: Και μια που πες για Πιερακάκη, πάμε να καλησπερίσουμε τώρα τον καλεσμένο μας, ο οποίος είναι ο Όμηρος Τσάπαλης, εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών. Καλησπέρα, ευχαριστώ
3: πολύ. Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Δεν ήξερα ότι είσαστε τόσο νέος. Είσαστε χρόνια εκεί. Με
3: όλους. Είμαι 3 χρόνια στο Υπουργείο Οικονομικών και άλλα 3 ήμουν στον ΕΦΚΑ για στο ίδιο πόστο, εκπρόσωπος τύπου.
0: Λοιπόν, κύριε εκπρόσωπε, εδώ υπάρχει ένα σημαντικό θέμα. Ότι ο κόσμος ζορίζεται. Και επειδή κάθε κατηγορία των εργαζομένων είναι οι ιδιωτικοί υπάλληλοι, είναι οι ψαράδες, είναι οι αγρότες, είναι οι δάσκαλοι, είναι οι οποιοδήποτε ή των σωμάτων ασφαλείας κτλ. Όλοι τι λένε, να ρωτήσουμε το Υπουργείο Οικονομικών. Λοιπόν, όλα λοιπόν ξεκινάνε και καταλήγουν σε εσάς. Και τώρα βλέπουμε τους ψαράδες να έχουν δέσει τα ψαροκάικά τους, περιμένοντας να κλείσει το μάτι ο Κυριάκος Πιερακάκης ή το κύριος Πεταλάς, Πετραλιάς, συγγνώμη.
3: Πετραλιάς.
0: Ναι, να πει ότι ξέρεις κάτι, υπάρχει κάτι ακόμα, αφού το ξύσαμε, γιατί λένε να ξύσουμε ότι έχει μείνει κάτω. Στον πάτο έχει μείνει κάτι. Υπάρχει περίπτωση να αλλάξουν λίγο τα ποιοτικά χαρακτηριστικά.
1: Άσε να μιλήσει ο άνθρωπος.
0: Του κόσμου.
3: Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω ότι έχουν αλλάξει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του κόσμου και αν συγκρίνουμε την καθημερινότητά μας σε σχέση με 7-8 χρόνια πριν, εγώ

0: Πιστεύω ότι η συντριπτική πλειονότητα των πολιτών είναι σε μια καλύτερη καθημερινότητα. Δεν λέω ότι λύσαμε τα προβλήματα της χώρας, ούτε τα οικονομικά, ούτε τα κοινωνικά, αλλά όχι μόνο με οικονομικούς όρους.
1: Γιατί είναι σε καλύτερη. Στο σούπερ μάρκετ δεν
0: όταν
1: είναι
0: έχουν βρει 650.000 άνθρωποι δουλειά από εκεί που δεν είχαν, έχουν και χρήματα σίγουρα στην τσέπη τους, πολύ περισσότερα από ό,τι όταν ήταν άνεργοι. Για να πάνε στο σούπερ μάρκετ να ψωνίσουν, έστω και με τη μεγάλη ακρίβεια που
1: να
0: υπάρχει
1: πείτε
0: και δεν την παραγνωρίζει
1: ότι
0: κανείς.
1: Η μείωση των φόρων δίνει μία ανάσα στον κάθε πολίτη, να το καταλάβω. Αλλά να μου λέτε ότι στο σούπερ μάρκετ βγαίνει πιο χαρούμενος από
0: δεν
1: ό,τι έβγαινε.
2: Όχι, λέει μπαίνουν περισσότεροι στο σούπερ μάρκετ γιατί
0: ότι
2: έχουν περισσότερη δουλειά.
0: 650.000 άνθρωποι δεν είχαν εισόδημα, πλέον έχουν εισόδημα.
2: Αλλά αυτοί που είχαν όμως εισόδημα.
0: Που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο οικονομικό και στο εργασιακό κομμάτι.
2: Αυτοί όμως που είχαν εισόδημα βλέπουν τα χρήματα που παίρνουν και έπαιρναν να μην τους φτάνουν.
0: Πάμε λίγο τώρα. Πάλι με όρους οικονομικούς, γιατί εγώ το Υπουργείο Οικονομικών εκπροσωπώ και πρέπει να μιλάω με νούμερα. Ο σωρευτικός πληθωρισμός τα τελευταία 6 χρόνια είναι κοντά στο 25-26%. Υπάρχει πράγματι μεγάλος πληθωρισμός. Έχουν αυξηθεί πολύ τα προϊόντα και οι υπηρεσίες και τα ενίκια και τα λοιπά.
2: Οι τιμές.
0: Ο κατώτατος έχει αυξηθεί 40% και ο μέσος μισθός έχει ξεπεράσει σε αύξηση το 30-32%. Δεν λύσαμε το πρόβλημα του πληθωρισμού.
2: Αν
0: επειδή
2: τα αυξήθηκαν
0: αυτά. Οι μισθοί λίγο παραπάνω από ότι ο
2: και πληθωρισμός. Και πολύ παραπάνω αυξήθηκαν οι τιμές.
0: Σας απάντησα ότι δεν αυξήθηκαν πολύ παραπάνω οι τιμές. Σας απάντησα με όρους πληθωριστικούς ότι ο πληθωρισμός ήταν χαμηλότερος από ότι η μέση αύξηση του μέσου μισθού
2: όταν,
0: και του κατώτατου μισθού.
2: Όταν
0: αλλά
2: για
0: δεν
2: τα
0: είναι
2: ενίκια
0: αρκετό.
2: Έχει αυξηθεί 15%.
0: Για τα ενίκια δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο. Για τα ενίκια παντού στην Ευρώπη. Παντού στην Ευρώπη υπάρχει μια έξαρση των ενοικίων των τιμών. Στην Ισπανία πολύ μεγαλύτερη, στην Πορτογαλία επίσης, στη Γαλλία επίσης, που έχει να κάνει με πολλές και διαφορετικές συγκυρίες. Εγώ δεν είμαι από τους ανθρώπους που θα κρυφτούν και δεν θα αναγνωρίσουν ότι πρόβλημα υπάρχει σχεδόν σε κάθε νοικοκυριό. Όμως την ίδια στιγμή δεν έχουμε και μια κυβέρνηση που 7 χρόνια έμεινε άπραγη και έρχεται τώρα να δώσει χρήματα πριν
1: στο στεγαστικό.
0: Σε καμία
1: όμως μέχρι τώρα έχετε κάνει μια τρύπα στο νερό.
0: Στο στεγαστικό, αν δεν είχαμε κάνει αυτές 40 διαφορετικές πολιτικές και δεν είχαμε δώσει πάνω από 6. 40 διαφορετικές πολιτικές.
2: Σπίτι μου 2, σπίτι μου 3, σπίτι μου 15.
0: Όχι, δεν είναι μόνο αυτά. Είναι τριετής φοροαπαλλαγή για τα κλειστά ακίνητα που θα έρθουν σε μακροχρόνια μίσθωση. Είναι η επιστροφή ενοικίου που έρχεται.
2: Αυτά.
0: Έχει ήδη ψηφιστεί και ήδη εφαρμόζεται. Είναι η επιστροφή ενοικίου που από τον επόμενο μήνα 1 εκατομμύριο συμπολίτες μας θα δουν ένα από τα 12 ενίκια που πλήρωσαν τον προηγούμενο χρόνο να τους επιστρέφεται. Είναι φοροαπαλλαγές. Είναι κατάργηση φόρων στο χτίσιμο νέων οικοδομών, μεταβιβάσεις ακινήτων. Είναι οι περιορισμοί στο Airbnb.
2: Και θα φτιάξουν και θα κάνουν Airbnb.
0: Δεν είναι ότι μείναμε άπραγοι όλα αυτά τα χρόνια.
2: Δεν θα δοθούν πάλι στον Κοσμάκη. Γιατί ο καθένας το εκμεταλλεύεται. Για να κονομάει περιστασιακά.
0: Όχι, μισό λεπτό. Οι φοροαπαλλαγές που έχουμε ανακοινώσει είναι αποκλειστικά για μακροχρόνια μίσθωση. Για να πάνε στους ανθρώπους που δεν έχουν σπίτι αυτή τη στιγμή.
1: Πολύ
0: είναι πολύ υψηλές τιμές.
1: Λοιπόν, ο μέσος πολίτης δεν μπορεί να αγοράσει σπίτι. Γιατί? Γιατί η τράπεζα δεν είναι φιλική στον πολίτη. Εσείς φτιάχνετε νόμους. Οι τράπεζες δεν τις εφαρμόζουν.
0: Ο μέσος πολίτης, ακριβώς γιατί οι τράπεζες δεν ήταν φιλικές προς τον πολίτη, και θα συμφωνήσω σε αυτό. Γι' αυτό βγάλαμε το πρόγραμμα Σπίτι μου 1 και Σπίτι μου 2. Και γι' αυτό το λόγο έχουμε και το πρόγραμμα Ανακαινίζω τώρα για χιλιάδες ακίνητα με γενναία επιδότηση έως 36.000 ευρώ, για να μπορούν να στηριχθούν από το κράτος προκειμένου να βρουν τα χρήματα και να πάρουν το σπίτι. Ξέρετε, έχει δημιουργηθεί μια μικρή πόλη άνω των 20.000 κατοίκων μέσα από το πρόγραμμα Σπίτι μου 1 και Σπίτι μου 2, αν συγκεντρώσουμε όλους τους δικαιούχους μαζί. Και αυτά τα χρήματα έχουν φύγει από το Ταμείο Ανάκαμψης, από κρατικά χρήματα, για να στηρίξουμε στην πράξη τους ανθρώπους.
2: Λοιπόν, θα δούμε το πώς στηρίζουμε στην πράξη, το δούμε αμέσως μετά τους τίτλους των ειδήσεων. Ήδη ο Ηλίας ο Μπενέτος είναι στο ραδιοθάλαμο
1: του
2: Μπενέκος. Ναι, συγγνώμη, μου το έχουν γράψει και λάθος, αλλά έπρεπε να το ξέρω από μόνος μου. Στο ραδιοθάλαμο του Mega News 104,6 λοιπόν, περνάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.
3: Mega News 104,6. Καθημερινά 4 με 5 το απόγευμα, Σωτήρης Μπολάκης, Γιάννης Χριστάκος. Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega. Mega News 104,6.
4: Τίτλοι ειδήσεων στις 3.30 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο Ηλίας Μπενέκος. Καθυστερήσεις 15 λεπτών στην Αττική Οδό, στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, ενώ στο ρεύμα προς Ελευσίνα οι καθυστερήσεις φτάνουν τα 25 λεπτά από Παιανία έως Μαραθώνος. Χαμηλές ταχύτητες στην Αθηνών Κορίνθου, στο ρεύμα προς Αθήνα, στο ύψος Ασπροπύργου, καθώς και στον Κηφισό, στο ρεύμα καθόδου, στο ύψος της Μεταμόρφωσης. Αναβαθμίζεται το κατηγορητήριο σε βάρος των τριών συλληφθέντων για την υπόθεση της Μαρφίν. Σε βάρος τους ασκήθηκε συμπληρωματική ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία στο πλαίσιο τρομοκρατικών πράξεων, καθώς και απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος 24 εργαζομένων της τράπεζας. Αύριο στις 9 το πρωί στο σχολικό συγκρότημα της Γράβας θα μεταβούν εμπειρογνώμονες του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και στελέχη των κτηριακών υποδομών, όπως ανέφερε στο σταθμό μας η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Νωρίτερα, το πόρισμα του δευτερογενούς ελέγχου που πραγματοποιήθηκε στο σχολικό συγκρότημα έδειξε ότι δεν υπάρχει διαρροή αερίου. Ανωδικά κινούνται οι διεθνείς αγορές πετρελαίου, καθώς οι επενδυτές εκτιμούν ότι η συμφωνία Τραμπ-Πούτιν δεν θα συμβάλλει επαρκώς στην αποκλιμάκωση του ενεργειακού κόστους. Το πετρέλαιο επέστρεψε πάνω από τα 106 δολάρια το βαρέλι, ενώ ανάλογη πορεία ακολουθεί και το φυσικό αέριο. Νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Κυρία χαρακτηριστικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Στην Αττική τα φαινόμενα αναμένονται από αργά αύριο το απόγευμα έως και τη νύχτα. Σε ισχύ από σήμερα μέχρι και τις 13 Ιουλίου, ο δακτήλιος στο κέντρο της Αθήνας. Νέες κυρώσεις σε βάρος 1.600 προσώπων και οντοτήτων που συνδέονται με τη ρωσική πολεμική βιομηχανία υιοθέτησαν σήμερα οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ο καιρός, βροχές και καταιγίδες κατά τόπους και κατά διαστήματα ισχυρές αύριο στην Αττική. Μέχρι 21 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 16 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο στις 4. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
5: Mega News 104,6. Εγώ ο Σερ Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
6: Πώς είπατε?
7: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
8: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Διαμέρισμα στο Γουδί 51 τετραγωνικά 1023 ευρώ. Ανύπαντρος, μόνος θα μείνετε 40 χρονών μπακούρι.
10: Διαμέρισμα 48 τετραγωνικά Γκράβα 1000 ευρώ. Έχεις σκάλες. Θα κάνεις παιδί. Αν το σκέφτεσαι, το καρότσι με τις σκάλες είναι δύσκολο. Άντρα, έχεις.
11: Ενοικιάζεται τη Νεφέλης Μαϊστράλη. Σκηνοθεσία Θανάση Ζερίτης. Πρωταγωνιστούν Παναγιώτης Εξαρχαίας, Μαρία Χάνου. Στο θέατρο Μικρό Χόρν. Μια ρομαντική κομμωδία για τις ανθρώπινες σχέσεις εν μέσω στεγαστικής κρίσης. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
12: Διδώστε μπούλε. Τρυπήστε μπούλε. Σκάψτε μπούλε. Κόψτε μπούλε. Τροχίστε μπούλε. Τρίψτε μπούλε. Βάψτε μπούλε. Καθαρίστε μπούλε. Μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε. Και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
13: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Βέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ensemble 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.

0: Λοιπόν, ο εκπρόσωπος τύπου λοιπόν του Υπουργείου Οικονομικών, ο Όμηρος ο Τσάπαλος, είναι κοντά μας για να απαντήσει και στα δικά σας ερωτήματα που είναι ήδη πάρα πολλά. Το νούμερο ένα, όπως βλέπεις τα μηνύματα, Δήμο, είναι το θέμα της ακρίβειας. Και έρχεστε την Τετάρτη λοιπόν να ανακοινώσετε επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης και κίνησης.
1: Ναι, ουσιαστικά θα ανακοινωθούν καινούργια μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης, το οποίο θα αφορά όποιον το χρησιμοποιήσει, αλλά όχι μόνο αυτό ως μορφή καυσίμου θέρμανσης. Θα επιδοτήσουμε και το φυσικό αέριο, θα επιδοτήσουμε και ξυλία.
0: Στην Αγγλία θα είναι αυτό, ή θα είναι...
1: Θα είναι δύο οι τρόποι ουσιαστικά στήριξης για όσους θέλουν να λάβουν το πετρέλαιο θέρμανσης. Το ένα είναι στην Αγγλία, όπου εκεί θα ανακοινώσουμε μια τιμή διάθεσης κάτω του 1 ευρώ και 75 λεπτά και από ό,τι φαίνεται θα είναι αρκετά. Θα είναι ακόμα πιο κάτω από 1,75.
0: Δεν μπορεί να είναι και σε 1,70 δηλαδή.
1: Μπορεί να είναι και πιο κάτω από 1,70. Και το δεύτερο είναι η περαιτέρω αύξηση του επιδόματος θέρμανσης για όσους το δικαιούνται. Σήμερα το δικαιούνται 1,1 εκατομμύρια συμπολίτες μας. Και αυτό το επιδόμα το λαμβάνουν όχι μόνο όσοι θερμαίνονται με πετρέλαιο θέρμανσης, αλλά και με φυσικό αέριο, με ηλεκτρικό ρεύμα, αντλίες θερμότητας κ.ο.κ. Άρα θα είναι μια διπλή ενίσχυση άνω του 1 εκατομμυρίου συμπολιτών μας που βάζουν πετρέλαιο κάθε χρόνο, ακριβώς για να στηρίξουμε σε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο και συγκυρία, όπου οι τιμές έχουν εκτιναχθεί και που προσπαθούμε με το τελευταίο ευρώ που έχουμε στον προϋπολογισμό να στηρίξουμε
2: τα νοικοκυριά. Το θέμα είναι ότι εσείς, εννοώ όχι προσωπικά εσείς, αλλά ως κυβέρνηση και η Ευρώπη γενικότερα, δεν θέλετε το ρώσικο ντίζελ. Γιατί, ρωτάει ο κόσμος, δηλαδή δεν μπορεί να καταλάβει. Γιατί επιμένει η Ευρώπη σε αυτή την πολεμική στάση απέναντι στη Ρωσία?
1: Γιατί η Ρωσία κάνει πόλεμο στην Ουκρανία, είναι η απάντηση.
0: Γιατί σου λέει τα λεφτά που θα πάρει εσύ.
1: Τα χρήματα που θα πάρει από τους Ευρωπαίους πολίτες, από εμένα, από εσάς, από όλους,
0: θα
1: χρηματοδοτήσουν ένα πόλεμο που είμαστε κάθετα αντίθετοι. Και ως χώρα και ως Ήπειρο.
2: Και εσείς νομίζετε ότι με αυτόν τον τρόπο.
1: Είναι πολύ αποτελεσματικό.
2: Δηλαδή να ξεπαγιάσει
1: το πάγωμα των περιουσιακών στοιχείων.
2: Ναι, να ξεπαγιάσει ο Ευρωπαίος πολίτης, γιατί.
1: Κοιτάξτε, τα τελευταία 4 χρόνια που έχουμε πόλεμο, δεν έχει ξεπαγιάσει ο Ευρωπαίος πολίτης. Έχουν βρεθεί τρόποι, ούτως ώστε να υπάρξουν εναλλακτικοί τρόποι
2: ενεργειακής
1: προμήθειας από άλλες χώρες. Έχουμε βρει από άλλες χώρες και έχουμε αντικαταστήσει ένα μεγάλο κομμάτι της τροφοδοσίας. Το γεγονός τώρα ότι δεν έρχεται.
2: Και τότε γιατί ακριβένει. Πολύ ωραία. Μισό λεπτό.
1: Δεν είναι επειδή κάνουμε εμείς.
2: Έχετε εξασφαλίσει
1: δηληστήρια.
0: Έχουν λύσει το ένα τα δύο.
1: Έχουν καταστραφεί δηληστήρια.
0: Αυτό που σου λέξε είναι ότι δεν υπάρχει έλλειψη. Αυτό εξασφαλίζει. Όχι ότι θα είναι και φθηνό. Σου λέει έχω εξασφαλίσει. Που σημαίνει ότι δεν θα έχεις έλλειψη.
2: Άμα δεν έχεις λεφτά που να πάρεις πετρέλαιο. Εγώ για τη δικιά μου τη μάνα, 93 ετών στα Βίλια, ήθελα κάθε χρόνο ένα χιλιάρικο. Τώρα ξέρεις πόσα θέλω.
0: Να την πάρεις σπίτι σου τώρα. Γιατί μην την πάρεις σπίτι σου?
1: Εντάξει, καλά. Ακόμα και εντάξει, αύριο. Ακόμα και αν
0: είναι ένα τρόπο να έρθουμε πιο κοντά.
1: Έπαιρνε η Ευρώπη μία απόφαση να επιτρέψει ρωσικά ενεργειακά προϊόντα ξανά στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Οι τιμές θα ήταν ακόμα υψηλές. Γιατί έχουν καταστραφεί δηληστήρια, γιατί υπάρχουν μεγάλες ανάγκες στις χώρες από Ανατολής, από την Κίνα,
2: τι,
1: και πηγαίνει μεγάλο κομμάτι τροφοδοσίας.
2: Δηλαδή, τι μας λέτε εσείς οι Ευρωπαίοι? Προσέξτε, δεν σας βλέπω προσωπικά. Ναι, όχι. Ως εκπρόσωποι του Eurogroup.
0: Εσύ τώρα, τι είσαι δηλαδή, δεν είσαι Ευρωπαίος?
2: Πολίτης είμαι, παιδί μου.
0: Ευρωπαίος πολίτης είσαι.
2: Τούτοι εδώ διαχειρίζονται θέσεις. Έχουν το Eurogroup.
0: Ναι, αλλά...
2: Μιλάνε από άλλου είδους θέσεις.
0: Θα ζεστάνεις λοιπόν το ευρωπαϊκό σου κορμί.
1: Κεντρική είναι η θέση.
0: Αυτό θέλεις.
2: Κεντρική, ναι. Κεντρική
1: και εθνική. Και είναι και εθνική.
2: Ναι, γιατί κρατάμε τη σημαία πριν
0: το
2: από
0: όλους. Το θέμα είναι, υπάρχουν αποθέματα οικονομικά για να μπορέσουμε να επιδοτήσουμε σε τέτοιο βαθμό ώστε να μπορούν όλοι να ζεσταθούν, αυτό που λέει ο Βερίκιος. Δηλαδή να είναι φθηνό το καύσιμο και να κινηθούμε, αλλά και να ζεσταθούμε. Γιατί φαίνεται ότι μπροστά μας έχουμε ένα δύσκολο χειμώνα.
1: Είναι πολύ σωστό αυτό που λέτε. Δύσκολο και ενεργειακά και οικονομικά. Εμείς έχουμε στην άκρη γύρω στα 200 εκατομμύρια ευρώ για να επιδοτήσουμε το επίδομα θέρμανσης και την επιδότηση στην Αγγλία. Εάν χρειαστεί, θα παραταθούν υφιστάμενα μέτρα επιδότηση στην Αγγλία τόσο για το ντίζελ κίνησης. Αυτό από ό,τι φαίνεται θα επεκταθεί, γιατί οι τιμές παραμένουν υψηλές. Και επίσης θυμίζω ότι υπάρχουν και επιδοτήσεις των δηληστηρίων για τη βενζίνη τη τάξη των 10 λεπτών.
2: Όλα αυτό... αυτά δεν φτάνουν ούτε για ζήτω.
1: Ό,τι μπορούμε δίνουμε, κύριε Τελή.
2: Μα το μπορούμε, δεν λέω ότι...
1: Μέχρι να ξυπνήσει η Ευρώπη και να ακούσει την ελληνική πλευρά που ζητάμε μια ευελιξία για περισσότερα χρήματα
2: και
1: για να μπορέσουμε να δώσουμε
2: αυτό
1: στα νοικοκυριά. Δεν μπορούμε να το κάνουμε από μόνοι μας. Και αυτό είναι η απάντηση και στο λαϊκισμό των διαφόρων κομμάτων της αντιπολίτευσης που λένε έχετε τόσα υπερπλεονάσματα. Γιατί δεν τα δίνετε όλα πίσω στον κόσμο, γιατί δεν μπορούμε να τα δώσουμε όλα πίσω στον κόσμο. Δεν μας επιτρέπεται από την Ευρώπη να τα δώσουμε όλα πίσω.
0: Για το οποίο πανηγυρίσαμε όλη την Παρασκευή και κάποιοι δεν ήξεραν γιατί πανηγύρισαν. Και γιατί έβαλαν σημαίακια στα μπαλκόνια τους. Να μας το κάνετε λιανά. Ποιο θα είναι το κέρδος μας.
1: Μόνο η Ελλάδα το κέρδισε αυτό. Ναι. Καμία άλλη χώρα.
0: Να δούμε τι κερδίσαμε, να καταλάβουμε.
1: Κέρδισε 1 δισεκατομμύριο ευρώ ευελιξία, ούτως ώστε να γίνουν έργα ενεργειακών υποδομών που θα έχουν ως άμεσο και έμεσο αποτέλεσμα.
0: Όπως
1: 100.000 αντλίες θερμότητας σε νοικοκυριά. Ξέρετε πόσο σημαντικά θα μειωθεί το κόστος ενέργειας για το κάθε νοικοκυριό, πάνω από 40%. Μπαταρίες αποθήκευσης ενέργειας.
0: Να βάλεις εσύ στη μάνα σου
1: πολύ μεγάλη,
0: μπαταρίες.
1: Πολύ μεγάλο όγκο ενέργειας. Παράγουμε από τις ΑΠΕ πολύ μεγάλο όγκο ενέργειας. Με αποτέλεσμα, όταν είναι ώρες αιχμής, αυτή η ενέργεια να πετάγεται, να μην μπορούμε να την αξιοποιήσουμε. Και αυτό θα επιδοτήσει λοιπόν αποθηκευτικό χώρο ενέργειας για να μπορούμε να πουλάμε φθηνότερα ρεύμα στον κόσμο.
0: Ηλεκτρικά
1: γιατί... οχήματα. Και όχι μόνο.
0: Γιατί τα βάζετε στο κουμπάρα αυτό, να γίνει πιο φθηνό.
1: Αυτό ακριβώς είναι το αίτημα της Ελλάδος. Εδώ ερχόμαστε στην ουσία. Τι έχει προτείνει η ελληνική πλευρά και θα συζητηθεί σε λίγες μέρες σε επίπεδο κορυφής. Από αυτό το 1 δισεκατομμύριο, επιτρέψτε μου εμένα να αξιοποιήσω ένα κομμάτι, όχι όλα, στο να μειώσω ενδεχομένως τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, στο να στηρίξω περαιτέρω τα νοικοκυριά στην Αντλία. Στο να δώσω δηλαδή απευθείας χρήματα σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις και όχι μόνο σε έργα ενεργειακής ανθεκτικότητας. Εδώ βρισκόμαστε, σε αυτή τη διαπραγμάτευση. Σε λίγες μέρες από σήμερα θα ξέρουμε.
2: Αφού έχουμε. Ο Θεός μας έχει φέρει σε ένα χωράφι που τα έχει όλα.
0: Γωνία.
2: Ακριβώς. Και άνεμο και ήλιο. Και παράγουμε. Γιατί εισάγουμε.
1: Καταρχάς δεν εισάγουμε. Εξάγουμε σε κάποιες περιπτώσεις ενέργεια. Εξάγουμε στη Βουλγαρία, εξάγουμε σε άλλες χώρες.
2: Και την παίρνουμε πίσω.
1: Ακριβώς γιατί δεν έχουμε αποθηκευτικούς χώρους, αυτές τις μπαταρίες περίφημες που σας λέω, αναγκαζόμαστε κάποια ποσότητα να την εξάγουμε αντί να την κρατάμε για μας.
2: Και μετά εισάγουμε.
0: Γι' αυτό σας κοπανάει εκεί και ο Βελόπουλος και ο καθένας και ασκεί μια έντονη κριτική απέναντι στην πολιτική. Γιατί θα μπορούσαμε λοιπόν αυτό να ήταν ένα απόθεμα το οποίο το βρίσκαμε.
1: Είναι κάτι το οποίο όντως καθυστερήσαμε. Και μάλιστα πρέπει να σας πω ότι αυτό ήταν σε συνδυασμό και με μια ραγδαία αύξηση του όγκου, των γιγκαβάτ, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Αυτή τη στιγμή η χώρα παράγει περίπου τα 20 γιγκαβάτ. Δεν περιμέναμε τόσο πολλά. Έγινε πολύ απότομο όλο αυτό, γιατί έγιναν αρκετές επενδύσεις. Τώρα λοιπόν, επειδή έχουμε ένα χαμένο έδαφος στο κομμάτι των μπαταριών αποθήκευσης, τρέχουμε με επενδύσεις σαν και αυτές που σας περιέγραψα, για να καλύψουμε το χαμένο έδαφος και να έχουμε φθηνότερο ρεύμα στο τέλος. Όπως και έχουμε υποσχεθεί. 30% χαμηλότερο ρεύμα, ορίζοντας διετίας θα έχουμε, ξεκινώντας από την επόμενη χρονιά. Έτσι.
2: Επαναλαμβάνω όμως ότι όλα αυτά δεν έχουν καμία αξία όταν δεν μπαίνει σε αυτή την κοινή εθνική προσπάθεια και ο τραπεζικός τομέας. Όταν οι συστημικές τράπεζες δεν δίνουν όχι μόνο στον πολίτη αλλά και στις επιχειρήσεις το πυλί της ζωής και είναι εχθρικές οι τράπεζες απέναντι στο μικρομεσαίο και στον επιχειρηματία, τότε όλα χάνονται.
1: Αυτό που περιγράψατε μόλις είναι και το πρόβλημα που εμείς καλούμαστε να επιλύσουμε. Και τι κάνουμε? Με τον καινούριο χρόνο, αρχές του 2027, 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ μεταφέρονται από το παλιό Ταμείο Ανάκαμψης που έχει τελειώσει στην Αναπτυξιακή Τράπεζα με στόχο να δώσουμε γρηγορότερα, ευκολότερα και με καλύτερο επιτόκιο δάνεια κυρίως στους μικρομεσαίους. Ακριβώς γιατί διαπιστώσαμε αυτό που πολύ σωστά είπατε, ότι οι τράπεζες
2: δεν δίνουν,
1: είναι πολύ φιδωλές το να δώσουν.
2: Και έχουν, αλλά όμως έχουν κέρδη. Τουλάχιστον 5 δις. Μπορεί να φτάσουν και τα 7.
1: Και μάλιστα πολλά από τα κέρδη τους αυτά, μέχρι πρότινος, δεν έπρεπε να είναι κέρδη λόγω των προμηθειών. Ξέρετε πολύ σωστά. Πολύ καλά. Όλοι πληρώναμε καταχρηστικές προμήθειες και κάναμε δύο νόμους και καταργήσαμε πολλές από αυτές.
2: Κύριε Τσαμπαλέ, νόμους φτιάχνετε. Ο Ιαρακάκης, για παράδειγμα, θα μείνει στην ιστορία για το νομοθετικό του έργο. Δεν εφαρμόζεται στην πράξη. Θα σας φέρω εγώ ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Υπάρχει μία. Στον χώρο το αμυντικό, μία βιομηχανία που έχει δύο εργοστάσια. Ένα στο Βόλο και το άλλο στη Ξάνθη, που παράγουν ερπίστριες. Και τώρα με τον πόλεμο στο Ισραήλ που έχουν ανάγκη, υπάρχει και ενδιαφέρον για εξαγώγημο προϊόν.
0: Για αγορά.
2: Ναι, ακριβώς. Αυτή η εταιρεία έχει πάρει δύο μεγάλα δάνεια από δύο συστημικές τράπεζες. Έρχεται λοιπόν ο νόμος του 25, ο δικός σας, εσείς τον φτιάξατε, που δίνει τη δυνατότητα να υπάρχει ένας διακανονισμός και μία ευελιξία για να μην κλείσουν αυτές οι εταιρείες. Η μία συστημική τράπεζα συμμορφώνεται, η άλλη δεν συμμορφώνεται.
1: Ακριβώς γιατί συμβαίνουν τέτοια φαινόμενα, τροφοδοτήσαμε και ενισχύσαμε την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, που είναι μια κρατική τράπεζα στην ουσία, να παίρνει πρωτοβουλίες και να δανειοδοτεί τέτοιου είδους επιχειρήσεις. Και θα δείτε στις αρχές του 2027 εργαλεία τα οποία μπορούν να φτάσουν τα 5 δισεκατομμύρια ευρώ δανειοδότησης και εγκυοδοτικά, αλλά και συγχρηματοδοτούμενα για αυτές τις επιχειρήσεις.
0: Το θέμα είναι τι γίνεται τώρα. Πάμε και λίγο στα κόκκινα δάνεια, γιατί και εκεί υπάρχει ένα θέμα. Υπάρχουν αρκετοί οι οποίοι ζουν με τον εφιάλτη, θα χάσουν τα σπίτια τους.
2: Θα χάνουν. Πόσες χιλιάδες, κύριε Τσάπαλε, έχουμε πληστηριασμούς μέσα στο...
1: Δεν είναι όλες κυρία κατοικία. Είναι το 90% δεν είναι κυρία κατοικία όσων τα ακίνητα πληστηριάζονται.
0: Καλά, και κάποιος
1: είναι βιομηχανικά, είναι δευτερεύουσες έχει... κατοικίες, είναι ακίνητα τα οποία θέλει ο κόσμος να τα ξεφορτωθεί. Σας το λέω γιατί έρχομαι καθημερινά
0: δηλαδή,
1: με ανθρώπους
0: μας λέτε ότι αυτή
1: και
0: στιγμή...
1: θέλουν να προστατεύσουν την κυρία κατοικία τους πρωτίστως.
0: Βγαίνουν στο σφυρί... κατοικίες που θέλουν να ξεφορτωθεί ο...
1: Φυσικά για να μειωθεί περαιτέρω το χρέος. Έρχονται με τίματά τους οι πολίτες. Έρχονται με τίματά τους οι πολίτες και ζητούν.
0: Υπάρχουν όμως και πολίτες που χάνουν τη γη κατά τα πόδια τους.
1: Ξέρετε κάτι, αυτή τη στιγμή υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο από αυτή την κυβέρνηση, όπου όποιος θέλει να προστατεύσει την κύρια κατοικία του, γιατί αυτό είναι το βασικό ζητούμενο, το σπίτι που έχουμε, το πατρικό σπίτι που έχουμε, να μπορεί να το κάνει με την προϋπόθεση, αν έχει δευτερεύουσα κατοικία, ένα οικόπεδο ή κάτι άλλο, να πάει σε υποχρεωτική εκποίηση για να μειωθεί περαιτέρω το χρέος και να αποπληρωθεί ευκολότερα. Αυτό το ψηφίσαμε εμείς και έχει ξεκινήσει και εφαρμόζεται. Όπως ερχόμαστε και με ένα καινούριο νομοσχέδιο, πολύ πιο και για funds και για servicers, που τους λέμε τρία πράγματα. Πρώτον, εντός των 6 μηνών, με το που έρθει σε επικοινωνία με τον οφειλέτη, οφείλει να βρει μια λύση. Και είτε να την αποδεχθεί ο οφειλέτης, είτε να την απορρίψει. Το δεύτερο έχει να κάνει με το αν εγώ ζητήσω μια πληροφορία για το δάνειό μου και εσύ καθυστερήσεις πάνω από 45 μέρες να μου τη δώσεις, τότε αναστέλλεται η τοκοφορία του συγκεκριμένου δάνειου. Γιατί ξέρετε πολύ καλά σήμερα, ένας πολίτης μπορεί να πάει να ζητήσει πόσο υπόλοιπο έχω στο δάνειο και να μπορεί να περάσουν και 6 μήνες για να ενημερωθεί. Αυτό λοιπόν σταματάει μια οριστικά με αυτή την νομοθέτηση.
2: Τους αφήσατε χαλαρούς χρόνια τώρα.
1: 7
2: χρόνια κυβερνάτε και τους έχετε αφήσει χαλαρούς.
1: Κάναμε νομοθετικές πρωτοβουλίες.
2: Προφανώς
1: και χρειάστηκαν περισσότερες να γίνουν. Και εδώ είμαστε οριστικά να τελειώνουμε με αυτή την παθογένεια. Γιατί σε καμία ευρωπαϊκή χώρα δεν είναι αποδεκτό εταιρείες, πόσο μάλλον πιστωτικά ιδρύματα στην ουσία και εταιρείες που διαχειρίζονται χρέη να συμπεριφέρονται με τέτοιο τρόπο στους πολίτες.
2: Έχετε καταλάβει ότι οι τράπεζες δεν σας υπολογίζουν. Δεν υπολογίζουν τον πολίτη, δεν υπολογίζουν
1: τον τόπο, κύριε Βερικιέ.
2: Αυτή
1: η κυβέρνηση έχει φέρει δύο νόμους που περιόρισαν τα κέρδη τους. Μα έτσι είναι.
2: Νόμους φτιάχνεται, αποτέλεσμα που βλέπω.
1: Εάν είναι απέναντι, αν είναι υπέρ, αν είναι δίπλα στις τράπεζες, στον οποιονδήποτε. Εμείς όταν χρειάστηκε ήμασταν απέναντι στις τράπεζες.
0: Κύριε Τσαπαλέ,
1: και το αποδείξαμε με δύο νόμους. Και τώρα με αυτόν.
0: 1500 φούρνοι έχουν κλείσει μέχρι τώρα. Που σημαίνει ότι υπάρχουν ευαίσθητες κατηγορίες των ανθρώπων μας που πάνε, που έχουν βάλει λουκέτο. Δεν ξέρουν τι θα κάνουν.
1: Δεν φταίει βέβαια μόνο η ακρίβεια σε αυτό. Είναι και μια αλλαγή κουλτούρας όσον αφορά την κατανάλωση του ψωμιού. Μαζικά έχει μετακινηθεί ένα κοινό το οποίο αγοράζει ψωμί είτε από μεγάλες αλυσίδες είτε από σούπερ μάρκετ. Χωρίς αυτό να λέω ότι είναι ο μοναδικός λόγος που κλείνουν οι φούρνοι, έτσι, σε καμία περίπτωση.
0: Τώρα μιλάμε για το
1: φούρνο
0: των παραδοσιακών της γειτονιάς.
2: Έχει αλλάξει συνήθειες. Ναι. Τώρα εντάξει, να τον μυροβολώ τον Τζάπαλο.
0: Με την ίδια λογική όμως να κλείσουν και τα καταστήματα που πουλάνε παπούτσια και πουλάνε
1: κανείς
0: και
1: δεν θέλει να κλείσει κανένα κατάστημα.
0: Αυτούς λοιπόν, για να ολοκληρώσω, θα τους βοηθήσετε? Υπάρχει κάποιος τρόπος?
1: Μόνο μειώνοντας φόρους. Καταργούμε το τέλος επιτιδέματος από του χρόνου, μειώνουμε την προκαταβολή φόρου, μειώνουμε το τεκμήριο στους ελεύθερους επαγγελματίες που όλοι αυτοί πληρώνουν.
0: Το μειώνουμε.
1: Ένας που πληρώνει φούρναρης σήμερα 2.000 ευρώ φόρο, του χρόνου θα πληρώσει 1.000. Το μειώνουμε στο ίμιση στην ουσία. Αυτό κι αν είναι.
2: Αυτά είναι.
1: Παρέμβαση.
0: Φίλε, μέχρι του χρόνου όμως, αυτό θα κάνει. Έχει κλείσει την επιχείρησή του.
2: Δημήτρη, μην τα θέλουμε όλα δικά μας.
0: Μα σαν το φούρναρι όμως, σου λέω και πάλι, υπάρχουν πάρα πολλές κατηγορίες.
2: Τα καλάνατα, αναγνωρίζουμε και να τα ενθαρρύνουμε.
0: Υπάρχουν πολλές επιχειρήσεις.
2: Να κάνουν κι άλλα, και λίγα κάλα.
0: Άνοιξε τον υπολογιστή σου να δεις τι γίνεται προς αυτά τα μηνύματα.
1: Είπατε για τους ψαράδες πριν.
0: Ναι.
1: Για τους ψαράδες. Υιοθετήσαμε το βασικό τους αίτημα.
0: Τους πήγατε...
1: Που είναι η επιδότηση του αλιευτικού πετρελαίου εις διπλούν. Το κάναμε πράξη και ο Πρωθυπουργός δεσμεύτηκε.
0: Και δεν έφτασε.
1: Δεσμεύτηκε.
0: Και λέτε τώρα θα αξίσουμε και τον πάτο.
1: Δεσμεύτηκε σε λίγες μέρες να έρθει νέο πλέγμα. Νέο πλέγμα παρεμβάσεων.
0: Γιατί πρέπει όμως να περνάμε όλη αυτή την δοκιμασία? Γιατί από την αρχή δεν λέτε, ξέρετε κάτι, έλα να κάνω μια, για να σας βοηθήσω πραγματικά.
1: Κοιτάξτε,
0: να κάνω
1: ό,τι μπορούμε,
0: μια γενναία επιδότηση.
2: Δεν μπορούμε, έχετε γρήγορα αντανακλαστικά. Μάλιασε η γλώσσα της αγοράς για τις 120 δόσεις. Όχι, όχι, όχι.
1: Κοιτάξτε.
2: Λέγατε. Να, και φτάσατε στο σημείο.
1: Φέραμε
2: να βάλετε την ουρά στα σκέλια και να την εφαρμόσετε.
1: Φέραμε 72 δόσεις πριν από λίγους μήνες. Ακριβώς επειδή έχει επιδεινωθεί το κλίμα, το οικονομικό, και ακριβώς επειδή έρχεται και ένας δύσκολος χειμώνας μπροστά μας, γι' αυτό το λόγο κρίναμε σκόπιμο για 8 μήνες, δεν θα διαρκέσει για πάντα 120 δόσεις, να αυξήσουμε τις 72 στις 120 για το καλό των ανθρώπων.
0: Όταν
1: δεν
0: λέγατε,
1: κάποια όταν
0: λέγατε ότι αυτό δεν πρόκειται να γίνει ποτέ.
2: Έτσι,
1: εγώ προσωπικά δεν είχα πει ποτέ ότι δεν θα μπορεί να γίνει ποτέ 120 δόσεις. Τώρα όμως ήρθε το πλήρωμα του χρόνου και οι ανάγκες των πολιτών και της κοινωνίας για να το κάνουμε έστω για λίγο.
2: Εσύ προσωπικά δεν το είπες γιατί έχεις εμπειρία. Αλλά
0: ήταν κλειστές
2: πόρτες. Όχι, όχι,
1: σας ξαναλέω, οι ανάγκες σήμερα προτάσουν τις 120 δόσεις. Πριν από 5 χρόνια, αν με ρωτούσατε, δεν ήταν η κατάλληλη στιγμή. Τώρα όμως είναι η κατάλληλη στιγμή.
2: Τι 5 χρόνια, πριν από 5 εβδομάδες.
0: Λοιπόν, να...
2: Θα μας λέγατε ότι δεν είναι.
0: Μας έχει στείλει εδώ ο Βασίλης από τα Σπάτα κάτι φωτογραφίες. Έχουν βουλιάξει τα Σπάτα.
2: Από
0: έχει,
2: τι?
0: Έχει πέσει πάρα πολύ νερό.
2: Τώρα,
0: ναι, τώρα
2: βρέχει
0: τώρα. Ναι, ναι.
2: Έξω.
0: Άλλη μια φορά λέει στα Σπάτα, λέει κίνηση με εξολέμβιο. Η φωτογραφία που μας έστειλε τουλάχιστον πριν από λίγο.
2: Ναι, γιατί τα Μεσόγεια δεν έχουν αποχετευτικό σύστημα.
0: Η Γιάννα λέει, εμείς έχουμε 2 σόμπες υγραερίου και είμαστε με τις μπουκάλες στο χέρι. Γιατί ο ιδιοκτήτης του σπιτιού που μένουμε έχει κλείσει τα καλοριφέρ και δεν έχουμε θέρμανση. Για εμάς τι θα κάνετε?
1: Λογικά δικαιούται επίδομα θέρμανσης. Αν έχει κλιματιστικό, δικαιούται μπορεί να πάρει επίδομα θέρμανσης, γιατί επιδοτείται το ηλεκτρικό ρεύμα. Το υγραερίο, από ό,τι ξέρω, δεν επιδοτείται.
2: Ξέρετε κάτι,
0: για το ΦΠΑ
2: έχετε μπει στο τρυπάκι των επιδομάτων. Εσείς γίνατε κυβέρνηση το 19 για να καταργήσετε τα επιδόματα του Τσίπρα και γίνατε χειρότερο όχι μόνο από το Τσίπρα.
1: Επιδόματα δώσαμε όταν υπήρχε κρίση. Δώσαμε στην πανδημία, δώσαμε στην ενεργειακή κρίση και αλίμονα αν δεν δίνεις επιδόματα σε μια κρίση. Δεν μπορείς να δώσεις μονίμου χαρακτήρα με επιδοτήσεις σε μια κρίση.
2: Γιατί,
1: 15-19
2: δεν είχαμε κρίση.
1: Εκεί δεν είχαμε λεφτά.
2: Τότε γιατί βγαίνατε και είσαστε κατά.
1: Τώρα που υπήρχε ανάγκη, δώσαμε χρήματα. Και γιατί παράγουμε πλεονάσματα, η οικονομία πηγαίνει καλά, μειώνεται η ανεργία, υπάρχουν επενδύσεις, πράγματα τα οποία πέρασαν πολλά χρόνια για να τα ξαναζήσουμε.
0: Όπως κάνατε με τις 120 δόσεις, υπάρχει περίπτωση να κάνετε και με τη μείωση του ΦΠΑ? Είναι ένα αίτημα που έρχεται από όλες τις κατευθύνσεις.
1: Το ΦΠΑ στα τρόφιμα.
0: Στα τρόφιμα, ναι.
1: Το κάναμε στα νησιά και το μειώσαμε κατά 30% και δεν είχε πρακτικό αποτέλεσμα για τον τελικό καταναλωτή. Δεν είναι επειδή δεν κάναμε ελέγχους, για να σας προλάβω. Γιατί σε μια ελεύθερη αγορά δεν μπορείς να επιβάλλεις πλαφόν στους μεσάζοντες.
0: Άρα δεν υπήρχε μείωση όμως.
1: Υπήρχε μικρότερη μείωση από το 30% της μείωσης του ΦΠΑ. Άρα, αν το κάνω αυτό για όλα τα τρόφιμα και θα έχω μείωση των φορολογικών εσόδων κατά 30% από τον ΦΠΑ και στο τέλος δεν θα βγει κερδισμένος και ο τελικός καταναλωτής.
0: Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης.
1: Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, θα σας πω. Να το εξετάσουμε. Αλλά δώστε μας το OK, να έρθω και στην προηγούμενη συζήτηση, ως Ευρώπη, για να μπορέσω να το κάνω αυτό και να μην χτυπήσει στις οροφές δαπανών.
2: Αφού στην Ευρώπη
1: είναι δημοσιονομικό το πρόβλημα. Okay. Δεν είμαστε εμείς.
2: Πώς,
1: εμείς πιέζουμε.
2: Εμείς
1: πιέζουμε και επειδή πιέζουμε, είχαμε και το 1 δισεκατομμύριο ευρώ της ρήτρας ευελιξίας για τα έργα υποδομών, των ενεργειακών που αναλύσαμε προηγουμένως. Ευτυχώς που έχουμε σωστούς ανθρώπους και σοβαρούς ανθρώπους σε καλές θέσεις, ισχύως στην Ευρώπη, για να μπορούμε να κερδίσουμε όσο γίνεται περισσότερα και σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό
2: επίπεδο. Στα καλά είσαστε εσείς. Στα κακά είναι
1: κοιτάξτε,
2: η Ευρώπη.
1: Κύριε Βερέκη, θέλει ομοφωνία αυτό το πράγμα. Θέλει ομοφωνία. Η ρήτρα ευελιξία στην Ευρώπη θέλει ομοφωνία. Το να πάω εγώ να αιτηθώ μια εξαίρεση για λίγο χρονικό διάστημα και να μου τη δώσουν οι Ευρωπαίοι θέλει ομοφωνία.
2: Να τι το παλέψει τουλάχιστον.
1: Το παλεύουμε και γι' αυτό
0: πάμε σε μια άλλη ευαίσθητη κατηγορία που ξέρω ότι έχει μια ιδιαίτερη ευαισθησία και ο Βερίκιος, ο Δήμος. Είναι συνταξιούχοι. Είναι άνθρωποι που πραγματικά υποφέρουν και όσοι έχουμε στην οικογένειά μας μεγάλους ηλικία ανθρώπους. που υπάρχει και έτσι μια ιδιαίτερη σχέση και με...
1: Και βιώνει τον καθένα ξεχωριστά. Και ακρίβεια με πιο σκληρό τρόπο.
0: Αλλά τι γίνεται, έχουν και πολλά προβλήματα υγείας. Και πρέπει λοιπόν να τα διαχειριστούν όλα αυτά μαζί. Και πραγματικά υπάρχουν στιγμές που δεν ξέρουν, σηκώνουν τα χέρια ψηλά και δεν ξέρουν μετά τις 20 του μήνα τι θα γίνει. Έχει επανέλθει πάλι το τευτέρι στα φαρμακεία, στα μπακάλικα και οι περισσότεροι από αυτούς είναι συνταξιούχοι.
1: Ναι, το αναγνωρίζω το πρόβλημα και το θυμάμαι και από τον καιρό που ήμουν εκπρόσωπος τύπου του ΕΦΚΑ. Το πρόβλημα προφανώς τώρα έχει ενταθεί και γι' αυτό το λόγο οι συνταξιούχοι τον επόμενο μήνα, σχεδόν το σύνολο των συνταξιούχων, 2,2 εκατομμύρια συνταξιούχοι, θα δουν καθαρή εθνική σύνταξη στην τσέπη τους, ανεχώρητη, ακατάσχετη και αφορολόγητη. Είναι 400 ευρώ, τα οποία θα τα λαμβάνουν κάθε Νοέμβριο. Και τον επόμενο μήνα, τον Δεκέμβριο, όλοι οι συνταξιούχοι θα δουν μια αύξηση οριζόντια της τάξης του 2,5 με 3%. Γιατί από αυτή την κυβέρνηση καταργήθηκε η προσωπική διαφορά του νόμου Κατρούγκαλου. Ήρθε το πλήρωμα του χρόνου να καταργηθεί και αυτός ο μνημονιακός νόμος, γιατί τώρα βρήκαμε τα χρήματα για να το κάνουμε.
0: Πόσες συντάξεις δίνετε το μήνα?
1: 2,8 εκατομμύρια είναι συνταξιούχοι μαζί με τους ανασφάλιστους.
0: Και πόσοι θα πάρουν το επίδομα τώρα?
1: 2,2-2,3. Δεν θα το πάρουν κάποιοι συνταξιούχοι που είναι μεταξύ 60 και 65 ετών και δεν είναι συνταξιούχοι αναπηρίας ή συνταξιούχοι χειρίας. Είναι συνταξιούχοι οι οποίοι κάποιοι από αυτούς παράλληλα εργάζονται. Είναι συνταξιούχοι που έχουν βγει με πρόωρη συνταξιοδότηση. Μακάρι να είχαμε και άλλα χρήματα να μπορέσουμε να τα δώσουμε και σε αυτές τις κατηγορίες.
0: Ο Λάζαρος μας λέει ότι στα Δωδεκάνησα η τιμή στη βενζίνη έχει πάει 2,40.
1: Παραδοσιακά στα Δωδεκάνησα και στις νησιωτικές περιοχές είναι υψηλότερο.
2: Έχεις απάντηση για όλα.
1: Αυτή είναι η δουλειά μου, κύριε Βερίκη. Έλα,
0: να και αυτοί θέλουν να κινηθούν.
1: Αυτή είναι η δουλειά μου. Αν δεν είχα απαντήσει, δεν θα με καλούσατε κιόλα.
0: Δεν έχουν δικαίωμα στη μετακίνηση αυτοί οι άνθρωποι.
1: Σαφώς, και γι' αυτό υπάρχει και το μεταφορικό ισοδύναμο για να μπορούμε κάπως να μετριάσουμε την επιβάρυνση που έχουν αυτοί οι άνθρωποι. Και γι' αυτό μειώσαμε και το ΦΠΑ στα τρόφιμα και στις υπηρεσίες σε αυτά τα νησιά.
2: Μπορείτε να εγγυηθείτε ότι ο ηλικιωμένος, ο παππούς και η γιαγιά δεν θα ξεπαγιάσουν το χειμώνα του 2026-27.
1: Μπορώ να σας εγγυηθώ ότι θα εξαντλήσουμε οποιοδήποτε μέσο έχουμε και το τελευταίο ευρώ, προκειμένου κανένας συμπολίτης μας να μην ξεπαγιάσει το χειμώνα. Και γι' αυτό ο Πρωθυπουργός προτεραιοποίησε την στήριξη στο επίδομα θέρμανσης, παρά στο να επιδοτήσουμε άλλες μορφές ενέργειας που δεν είχαμε χρήματα να το κάνουμε.
2: Θα είστε υποψήφιος στις επόμενες
1: εκλογές? Στην Αλφα Αθηνών.
0: Αυτή ήταν η...
1: Όπως και ήμουν και το 23.
2: Αυτή είναι η...
0: Αυτό είναι Βερίκιος.
1: Στο τέλος την κρατήρια.
2: Το κατάλαβα. Γιατί τόσο πάθος.
1: Περιφέρεια της Αθήνας. Και να μην ήμουν πάλι τα ίδια, θα έλεγα, με τον ίδιο τόνο.
2: Εκεί είσαι, όχι, στην Αλφα Αθήνας.
0: Όχι, αλλά στην Αλφα Αθήνας όμως...
2: Αλλά θα είσαι αντίπαλος δηλαδή του προϊσταμένου
1: σου? Όχι, όχι. Είμαστε συναγωνιστές και όχι ανταγωνιστές. Όπως και το 23.
2: Στην ίδια εκλογική περιφέρεια.
1: Φυσικά.
0: Μπορεί να πάρει όμως από την δεξαμενή εκεί να δώσει.
2: Κάνουν κολλήγια
0: μεταξύ τους.
1: Στις εκλογές ξέρετε ότι αν δεν τρέξεις μόνος σου, δεν κάνεις τίποτα. Πρέπει να τρέξεις χιλιόμετρα και ειδικά στην Αθήνα.
0: Εκπρόσωπος λοιπόν τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος και υποψήφιος βουλευτής στην πρώτη περιφέρεια της Αθήνας με την Νέα
2: Δημοκρατία. Στα σαλόνια. Εντάξει.
0: Δεν είναι μόνο
2: πάνε, γιατί δεν έχει το στυλ.
0: Έχει τα προβλήματα η πρώτη περιφέρεια της Αθήνας. Σοβαρά προβλήματα.
2: Τι προβλήματα έχει? Αν έχει προβλήματα.
0: Υπάρχουν περιοχές που φοβάσαι να περπατήσεις.
1: Τα Πατήσια.
0: Κυψέλη,
1: τι θα γίνει? Αλήθεια,
2: όταν πάτε εσείς τώρα στην Κυψέλη και έρχεστε αντιμέτωπος με τους ιδιοκτήτες σπιτιών, διαμερισμάτων στις πολυκατοικίες που γέρνουν, τι τους λέτε?
1: Κοιτάξτε, αυτό το θέμα θα λυθεί πολύ γρήγορα, γιατί υπάρχουν εξελίξεις στο κομμάτι των τεχνικών ερευνών. Μεγάλο θέμα, σαφέστατα.
0: Σήμερα είπατε τουλάχιστον δεν θα πληρώσει κανένας.
1: Τα δεδομένα, γιατί τώρα υπάρχει λαϊκισμός πάνω σε αυτό το θέμα.
2: Δηλαδή,
1: υπάρχει μεγάλος λαϊκισμός.
0: Εσείς δεν είναι το περιθώριο να υπάρχει λαϊκισμός.
1: Δεν είναι απαραίτητα εμείς.
0: Έπρεπε να υπάρχει δικαστική
1: απόφαση. Να περιμένουμε να βγει το πόρισμα και να δούμε ακριβώς τι χρειάζεται.
0: Για να πάρουν οι άνθρωποι τα στοιχεία να δουν τι πρόβλημα έχουν τα σπίτια τους.
1: Και να δούμε τι χρειάζεται. Θέλει λίγες μέρες.
0: Λοιπόν, να σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας.
1: Ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, ήμασταν οι Θεός Φυλάξη, Δήμος Βερίκιος, Δημήτρης Αλφιέρης στα μικρόφωνα. Κώστας Κουγετέας στη ρύθμιση του ήχου, φρόντισε να φτάσει κρυστάλλινος και σήμερα ο ήχος στα ραδιόφωνά σας. Το κορίτσι μας, Αγγελική Καρδιόλακα, με όλη της την καλή διάθεση.
2: Άσα το πολύ χαμόγελο. Βγαίνουν ξινά τα χαμόγελα και τα γέλια.
0: Καμιά ευχάριστη είδηση έχεις να μας πεις?
3: Όχι.
0: Μίζερσμένη λοιπόν. Mega News 104,6.
2: Καλή συνέχεια. Και ποιοι είναι?
0: Γιάννης Χριστάκος, Σωτήρης Μπολάκης. Έρχονται με φόρα.
2: Όχι
0: Μπολάκης. Μπολάκης. Αυτά τα.
2: Μην τα μπερδεύουμε.
0: Αυτά τα, πώς θα λένε, το βαμβακάκι που βάζουν στο αυτί και το τρίβεις δεξιά και φεύγει η μάκα. Αυτό, έτσι, μπράβο.
2: Γεια σας.

0: Mega News 104,6.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων στις 4 από το Mega News 104,6, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Φωτιά έχει ξεσπάσει στο πανόραμα Θεσσαλονίκη σε χαμηλή βλάστηση. Εντοπίστηκε γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις της και μεταφέρεται στο νοσοκομείο. Αναβαθμίζεται το κατηγορητήριο σε βάρος των τριών συλληφθέντων για την υπόθεση της Μαρφίν. Σε βάρος τους ασκήθηκε συμπληρωματική ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία στο πλαίσιο τρομοκρατικών πράξεων, καθώς και απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος 24 εργαζομένων της τράπεζας. Καλούνται αύριο να δώσουν εξηγήσεις ενώπιον της τρίτης τακτικής ανακρίτριας Αθηνών. Αύριο στις 9 το πρωί στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας θα μεταβούν εμπειρογνώμονες του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, ανέφερε στο σταθμό μας η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, σημειώνοντας ότι το σχετικό αίτημα έχει υποβληθεί από την προηγούμενη Πέμπτη. Όπως είπε, στο σχολικό συγκρότημα θα μεταβούν επίσης 4 στελέχη των κτηριακών υποδομών, μέλη και εκπρόσωποι του Υπουργείου. Θέλουμε να είμαστε απόλυτα σίγουροι ότι τα παιδιά μας θα βρεθούν σε έναν ασφαλή χώρο, ανέφερε η Υπουργός. Νωρίτερα σήμερα το πόρισμα του δευτερογενούς ελέγχου που πραγματοποιήθηκε στο σχολικό συγκρότημα έδειξε ότι δεν υπάρχει διαρροή αερίου. Σε ανακοίνωση, ο Δήμος Αθηναίων ζητεί περαιτέρω ελέγχους, επισημαίνοντας ότι μέχρι να διαπιστωθεί η προέλευση της οσμής θα παραμείνει κλειστό και τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται με τηλεκπαίδευση. Ανωδικά κινούνται οι διεθνείς αγορές πετρελαίου, καθώς οι επενδυτές εκτιμούν ότι η συμφωνία Τραμπ-Πούτιν δεν θα συμβάλλει επαρκώς στην αποκλιμάκωση του ενεργειακού κόστους. Το πετρέλαιο επέστρεψε πάνω από τα 106 δολάρια το βαρέλι, ενώ ανάλογη πορεία ακολουθεί και το φυσικό αέριο. Η ευρωπαϊκή τιμή του φυσικού αερίου ξεπέρασε τα 82 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Στην ελληνική αγορά οι τιμές των καυσίμων παραμένουν σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. Η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης εξακολουθεί να βρίσκεται πάνω από τα 2,20 ευρώ το λίτρο. Στο πετρέλαιο κίνησης η τιμή παραμένει πάνω από τα 2,10 ευρώ το λίτρο. Θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε την κοινωνία με όσες παραπάνω παρεμβάσεις μπορούμε, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, σημειώνοντας ότι την Τετάρτη θα έχουμε τις ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Σφραγίστηκε κλινική στη Θέρμη μετά την ανάκληση της άδειάς της λόγω υποστελέχωσης. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να εκκαινωθεί και η δεύτερη του ίδιου μήλου κοντά στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, της οποίας η άδεια έχει ανακληθεί. Είναι η κλινική στην οποία λειτουργούσε παράνομα ογκολογικό τμήμα με έναν πνευμονολόγο ο οποίος είχε εξειδίκευση στην ογκολογία και έκανε θεραπείες χωρίς τη σχετική άδεια. Νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Κύρια χαρακτηριστικά θα είναι ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές που πιθανόν να συνοδεύονται και από τοπικές χαλαζοπτώσεις. Στην Αττική τα φαινόμενα αναμένονται από αργά αύριο το απόγευμα έως και τη νύχτα. Την πλήρη διαφωνία του με το άρθρο του Θανάση Καρτερού, του στενού συνεργάτη του Αλέξη Τσίπρα, στο οποίο χρησιμοποιεί απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς για τον Νίκο Ανδρουλάκη, διατύπωσε με ανάρτησή του ο εκ των συντακτών του μανιφέστου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Γιώργος Σιακαντάρης. Μιλώντας στο σταθμό μας, σημείωσε πως αν θα έβγαινε και ο κύριος Τσίπρας να καταδικάσει, θα ήταν καλοδεχούμενος. Προφανώς το άρθρο γράφτηκε καθ' υπαγόρευση του κυρίου Τσίπρα, δήλωσε στο σταθμό μας ο Κώστας Τσουκαλάς, εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, επισημαίνοντας πως πρόκειται για τον λογογράφο και στενό συνεργάτη του Προέδρου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Κάλεσε μάλιστα τον κύριο Τσίπρα να πει αν ο ίδιος έδωσε την εντολή για το άρθρο. Αύριο η μεγάλη δημοσκόπηση της μέτρων ανάλυσης αποκλειστικά για το Mega News 104,6. Η ομάδα του Στράτου Φαναρά διερευνά τα θέματα τα οποία προβληματίζουν το φετινό χειμώνα τους Έλληνες πολίτες. Τη γνώμη τους για το πώς θα εξελιχθούν τα ζητήματα της ακρίβειας, το ενεργειακό πρόβλημα, η ποιότητα της εκπαίδευσης και οι μισθοί τους. Περιγράφουν τις προσδοκίες που έχουν από την κυβέρνηση που θα προκύψει στις επόμενες εκλογές και τοποθετούνται στο ερώτημα πώς η πολιτική μπορεί να βοηθήσει στη βελτίωση της ζωής μας. Σε ισχύ τέθηκε από σήμερα μέχρι τις 13 Ιουλίου ο δακτύλιος στο κέντρο της Αθήνας. Εξαιρέσεις προβλέπονται για ηλεκτρικά, υβριδικά και ορισμένα οχήματα χαμηλών εκπομπών ρήπων.
0: Το χρηματιστήριο σήμερα.
1: στις 2.592,5 μονάδες κινείται αυτή την ώρα ο γενικός δείκτης τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας, καταγράφοντας άνοδο 1,3%. Η τιμή του Brent διαμορφώνεται στα 106,8 δολάρια το βαρέλι με άνοδο 2%. Η τιμή του αμερικανικού αργού αγγίζει τα 93,8 δολάρια το βαρέλι με άνοδο 2,19%. Η τιμή του χρυσού κινείται στα 4.188 δολάρια η ουγγιά. Η τιμή για το ασίμι διαμορφώνεται στα 60,8 δολάρια η ουγγιά. Όλες οι οικονομικές ειδήσεις στην ιστοσελίδα του οικονομικού ταχυδρόμου ot.gr.
0: Αθλητικές ειδήσεις από τη Στοίχημαν.
1: Ολοκληρώνεται η έκτη αγωνιστική της Super League με τον ΠΑΟΚ να υποδέχεται την Καλαμάτα στην Τούμπα στις 6, έχοντας την ευκαιρία να πιάσει τον Παναθηναϊκό στην κορυφή με 15 βαθμούς εφόσον νικήσει. Στις 6 εξάλλου ξεκινάει και το μεγάλο ντέρμπι της Handball Premier στο κλειστό γυμναστήριο της Ηλιούπολης ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ, ματς που θα μεταδώσει ζωντανά το Mega News. Τόσο οι Ερυθρόλευκοι όσο και οι Κιτρινόμαυροι έχουν έως τώρα το απόλυτο στο πρωτάθλημα με 5 και 4 νίκες αντίστοιχα, με τις δύο ομάδες να είχαν την πρώτη τους φετινή συνάντηση στο Super Cup τον Σεπτέμβριο που κατέκτησε εύκολα ο Ολυμπιακός.
0: Στοίχημαν, χορηγός σε κάθε μεγάλη αθλητική στιγμή. Ο καιρός.
1: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Σελίνα Καρέτσου.
2: Αύριο Τρίτη στην Αττική αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές από αργά το απόγευμα έως αργά τη νύχτα. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 21 βαθμούς, με ανέμους κυρίως ανατολικούς, νοτιοανατολικούς 2 με 4 και τοπικά 5 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες με τη θερμοκρασία έως 16 βαθμούς και βορειοδυτικούς ανέμους 4 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα βροχές θα σημειωθούν κατά διαστήματα σε όλες τις περιοχές. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα επηρεάσουν από το πρωί το Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική και Νότια Πελοπόννησο. Από το μεσημέρι και σταδιακά έως τη νύχτα, τα έντονα φαινόμενα θα επεκταθούν στη Χαλκιδική, τις Σποράδες, την Εύβοια, την Ανατολική Θεσσαλία και κυρίως τη Μαγνησία, καθώς και στην Ανατολική Στερεά, την Βορειοανατολική Πελοπόννησο και τις Βόρειες Κυκλάδες. Το βράδυ θα επηρεαστούν η Κρήτη, το Βόρειο και Ανατολικό Αιγαίο και αργότερα τα Δωδεκάνησα. Τοπικά θα σημειωθούν και χαλαζοπτώσεις. Οι βόρειοι άνεμοι θα ενισχυθούν σταδιακά, φτάνοντας στο Αιγαίο και το Ιόνιο τα 7 με 8 Μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση με μέγιστες τιμές 17 με 20 βαθμούς στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια και 21 με 25 βαθμούς στα ανατολικά και νότια.
0: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Αυξημένη είναι η κίνηση αυτή την ώρα στην άνοδο του Κηφισού από το Ρέντι μέχρι τη Νέα Χαλκιδόνα ανατμήματα και στην κάθοδο από Καλυφτάκη μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Στο κέντρο της Αθήνας περιμετρικά του Συντάγματος και στην κάθοδο της Βασιλιάς Κωνσταντίνου Αρδιτού, στην άνοδο της Κηφισίας από Αμπελοκήπους μέχρι Ψυχικό και από Χαλάνδρη μέχρι Μαρούσι. Κυρίες και κύριοι, όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες στα νέα.gr και το βήμα.gr, τίτλοι ειδήσεων στις 4.30, στα μικρόφωνα ακολουθούν Σωτήρης Μπολάκης και Γιάννης Χριστάκος.
0: Mega News 104,6. Τρίτη 13 Οκτωβρίου. Η μεγάλη έρευνα της Μέτρων Ανάλυσης αποκλειστικά για το Mega News 104,6. Πόσο αισιόδοξους βρίσκει τους Έλληνες ο φετινός χειμώνας, πώς πιστεύουν ότι θα εξελιχθούν τα σημαντικότερα θέματα που τους απασχολούν, τι προσδοκούν από την επόμενη κυβέρνηση και την πολιτική. Τρίτη 13 Οκτωβρίου, η μεγάλη έρευνα της Μέτρων Ανάλυσης αποκλειστικά για το Mega News 104,6.
3: Ο θάνατος και η κόρη, το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν, έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μία γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία, Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
4: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
5: Ο έμπορος της Βενετίας, Η κωμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Γουρζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλκιονής.
6: Τα ζαχαροπλαστεία Κοσμικών 65 χρόνια τώρα σας γλυκαίνουν με το ασυναγόνιστο γαλακτομπούρεκο, το καταΐφι κρέμα, το προφιτερόλ και όλα τα παραδοσιακά γλυκίσματά τους. Ζαχαροπλαστεία Κοσμικών. Καλό φθινόπωρο και καλό χειμώνα.
7: Θέλεις να οδηγήσεις ένα κορυφαίο 4x4 ή ένα ηλεκτρικό SUV ή μήπως ένα off-road αυτοκίνητο φτιαγμένο για τη φύση. Όχι αλλά η Vitara, το νέο αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο της Suzuki, τα συνδυάζει όλα. Από 19 έως 24 Οκτωβρίου σε περιμένει στο επίσημο δίκτυο Suzuki στην Αθήνα για την απόλυτη ηλεκτρική οδηγική εμπειρία με δώρα και εκπλήξεις. Θα το χάσεις ή θα ζήσεις την εμπειρία. Η Vitara Electric Days. Electric Gone Wild.
8: Τι συμβαίνει όταν η ηλεκτρονική ήχη και το animation συναντούν την όπερα? Η Εθνική Λυρική Σκηνή παρουσιάζει το Αηδόνι του Αυτοκράτορα της Λένας Πλάτωνος, βασισμένο στο ομώνυμο παραμύθι του Hans Christian Andersen. Σκηνοθεσία Κατερίνα Πετσατόδη. Animation Ειρήνη Βιανέλη. Από 3 Νοεμβρίου καθημερινές παραστάσεις για σχολεία, Σαββατοκύριακα για όλη την οικογένεια. Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
9: Παράτυποι με τον Σωτήρη Μπολάκη και τον Γιάννη Χριστάκο.
10: Γρήγορα, γρήγορα να σας καλησπερίσουμε. Μεγάλα τα δελτία, μεγάλες ημέρες, μεγάλες ειδήσεις, πολλές. Λοιπόν, 104,6 Mega News. Στα μικρόφωνα, Σωτήρης Μπολάκης, Γιάννης Χριστάκος. Καλησπέρα, Γιάννη.
11: Καλησπέρα σε όλους. Καλή εβδομάδα από όπου και αν μας ακούτε, από όπου και αν βρίσκεστε στην παρέα μας, στην οποία βρίσκεται ο Κώστας ο Κουγιτέας, στη ρύθμιση του ήχου, στη μουσική επιμέλεια ο Νίκος ο Νικολακόπουλος, όπως πάντα, η αρχισυντάκτριά μας η Βιργινία Ιππισημίση, έχει ετοιμάσει όλα τα όμορφα ωραία πράγματα που θα ακούσετε από εδώ, πέρα από ότι σας λέμε εμείς, και στην επιμέλεια των ηχητικών η Λεόνη Λεγοθέτη και η Κωνσταντίνα η Τζίτζη.
10: Σήμερα στο τηλεφωνικό κέντρο θα βρείτε το Λάμπρο Ρίγα στο 211-016-1046 για οτιδήποτε θέμα σας απασχολεί, θα μας το μεταφέρει ή να πείτε κάτι ή να μας επισημάνετε κάτι, κάτι συμβαίνει στο δρόμο, είμαστε εδώ, τα αυτιά μας είναι ανοιχτά, η κεραία μας είναι τεντωμένη όσο ψηλά για να φτάσει όσο πιο μακριά γίνεται το σήμα του Mega News 104,6 και βέβαια είμαστε και εμείς εδώ σε Viber WhatsApp να μας στείλετε στο 698-104-104-6 τα μηνύματά σας για να ανοίξουμε και έναν διάλογο όποιος επιθυμεί ανάλογα και τούτη λέμε και αν του αρέσει δεν του αρέσει αυτό που λέμε.
11: Και για να βοηθήσουμε λίγο καθώς πολλοί είστε αυτή την ώρα στα αυτοκίνητά σας, υπάρχει ένα τροχαίο που σημειώθηκε στη λεωφόρο Ελευθερίου Βενιζέλου στο ρεύμα προς Ποσειδώνες εδώ στην Καλυθέα λίγο πιο κάτω από εμάς. Έχουν κλείσει δύο λωρίδες κυκλοφορίας. Στην παραλιακή δεν υπάρχει τραυματισμός ευτυχώς.
10: Αποφύγετε έτσι όσο μπορείτε.
11: Αλλά στη Χαροκόπου εκεί, στη Βενιζέλου και στους γύρω δρόμους μπορείτε να ξέρετε ότι υπάρχει πρόβλημα, να αναζητήστε εναλλακτικές.
10: Λοιπόν, έχουμε εξελίξεις. Στην κεντροαριστερά γίνεται μήλος. Αλλά υπάρχει και ένα άλλο παράλληλο σχέδιο που τρέχει και είναι αυτό της, του μεγαλώματος του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, και εν αναμονή παρετήσεων από τις βουλευτικές έδρες κατά το παράδειγμα του κυρίου Τσίπρα. Έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας τον κύριο Βασίλη Κόκαλη, ανεξάρτητο πλέον βουλευτή. Καλησπέρα σας, κύριε Κόκαλη.
12: Καλησπέρα, μια διόρθωση, όχι ανεξάρτητο βουλευτή, πρώην βουλευτής.
10: Πρώην, συγγνώμη, ναι, έχετε δίκιο. Ναι.
11: Σωστό, σωστό.
10: Από συνήθεια.
12: Συγγνώμη, έχει μεγάλη διαφορά.
10: Βεβαίως. Εγώ καταλαβαίνω τώρα, εμείς η καθημερινότητά μας είναι τέτοια. Ναι, πρώην βουλευτής, γιατί παραδώσατε σήμερα την έδρα σας για να πάτε στο κόμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης.
12: Επειδή περισσότεροι είναι ανεξάρτητοι, γι' αυτό και προφανώς. Λοιπόν, καταρχήν να ευχηθώ καλή σεζόν, καλή επιτυχία
10: στο
12: ραδιόφωνο σας, στην εκπομπή σας, πάντα μέσα στις εξελίξεις και να είστε καλά.
10: Και εμείς να ευχηθούμε καλή επιτυχία στο νέο εγχείρημα που θα ενταχτείτε και γίνετε μέλος, θα γίνετε μέλος. Πότε θα γίνει αυτό?
12: Έχω ήδη γίνει πριν δύο ώρες.
10: Α, ορίστε, επί του πιεστηρίου.
11: Είδες, οι πλατφόρμες και τα ψηφιακά λειτουργούν, γρήγορα, φαντάζομαι πολύ γρήγορα. Έτσι,
10: η κυρία Αξιόγλου το έκανε στο NGR, σε γύρισμα Vidcast με την Ελένη Στεργίου. Και έκανε και ιδιαίτερη εντύπωση.
12: Απλά και λαρισινά. Στη Λάρισα, στο γραφείο μου.
10: Ωραία, έτσι πρέπει να γίνεται κανονικά η διαδικασία. Κύριε Κοκαλή, να ρωτήσω κάτι. Γιατί τώρα ρωτούν πολλοί και όχι πριν τρεις μήνες που ανεξαρτητοποιηθήκατε ή και λίγο πιο μετά, θα έλεγε κάποιος. Σου λέει βουλευτής εκλεγμένος είστε.
12: Πάλι να σας διορθώσω. Δεν ανεξαρτητοποιήθηκα πριν τρεις μήνες. Παραιτήθηκα.
10: Ναι, σωστά, σωστά. Σωστά.
12: Παρέδωσα την έδρα μου 17 Ιουλίου του 2021.
10: Ναι, είναι τώρα, πρόσεξα, δείτε, έχω πάθει. Είναι το μυαλό χυλό σήμερα και τα έχω κάνει όλα λάθος. Όλα λάθος τα κάνει. Σήμερα ο κύριος Κόκαλης γράφτηκε στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη.
12: Ναι, παρέδωσα την έδρα μου στις 17 Ιουλίου του 2026, διότι ως βουλευτής δεν με εξέφραζε πλέον ο ΣΥΡΙΖΑ όπως είχε εξελιχθεί, όπως ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ, ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Και θεώρησα πιο έντιμο, πιο σωστό να παραδώσω την έδρα μου και να μην ανεξαρτητοποιηθώ. Δεν μπορούσα να υποκρίνομαι ότι μπορούσα να είμαι στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και να εκπροσωπώ και να εκφράζω τους συμπολίτες μου. Γι' αυτό και θεώρησα πιο έντιμο και πιο σωστό να την παραδώσω την έδρα μου. Τώρα, από εκεί και πέρα, είναι γνωστό ότι ο Αλέξης ο Τσίπρας, είχαμε συνεργαστεί και στο παρελθόν υπό την έννοια ότι εγώ, ξέρετε, δεν προέρχομαι από την αριστερά, και το 2019 πρώτη φορά στα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και είχα εκφραστεί ήδη θετικά με την εξαγγελία, με την ανακοίνωση του κόμματος, ότι μόνο ο Αλέξης ο Τσίπρας μπορεί να εκφράσει μια μεγάλη προοδευτική παράταξη και μόνο ο Αλέξης ο Τσίπρας, είτε κάποιος, προσέξτε, είτε κάποιος θα τον ψηφίσει είτε όχι, θα συμφωνήσει σε κάτι. Ότι μόνο αυτός μπορεί να σταθεί απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη.
11: Γιατί το λέτε αυτό όμως, γιατί το λέτε αυτό, γιατί θα σας πει ένας άλλος, υπάρχει και ένας άλλος αρχηγός κόμματος με τον οποίο θα σας πει εκείνος, για να πάω λίγο στα γεγονότα του Σαββατοκύριακου, ότι δεν είναι και μεγάλες οι διαφορές, ας πούμε, για το αν μπορεί ο ένας ή ο άλλος, ασχέτως των τελικών ποσοστών και που θα καταλήξει.
12: Καταρχήν να πω ότι όλοι τη χάνουν τον σεβασμό. Σεβαστός ο κύριος. Προφανώς αναφέρεστε στον κύριο Ανδρουλάκη.
11: Σωστό. Σωστό.
12: Αλλά ξέρετε, το ΠΑΣΟΚ είχε αυτή την δυνατότητα και την χρονική και ιδίως την κοινοβουλευτική δυνατότητα 1,5 χρόνο ως αξιωματική αντιπολίτευση, και αξιωματική αντιπολίτευση έγινε το ΠΑΣΟΚ όχι με εντολή του ελληνικού λαού, αλλά εξαιτίας τη διάσταση του ΣΥΡΙΖΑ σε δύο κομμάτια. Και είχε τη δυνατότητα, ξέρετε, όταν είναι ένα κοινοβουλευτικό κόμμα, όταν είναι ένα κόμμα και κοινοβουλευτικό, όταν είναι κοινοβουλευτικό μάλλον, έχει τη δυνατότητα και με προτάσεις νόμου και με τροπολογίες και με την παρουσία στη Βουλή. Είχε αυτή τη δυνατότητα να εκφράσει αυτή την προοδευτική παράταξη, την οποία βέβαια δεν εξέφρασε. Δεν είμαι ο αρμόδιος να πω γιατί.
11: Να πω κάτι. Κοινοβουλευτικά λέτε ότι δεν την εξέφρασε ή πολιτικό, κοινωνικό, ιδεολογικά, ας πούμε.
12: Όχι, και βασικά κοινωνικά. Κοινωνικά. Κοινωνικά. Βλέπαμε, όλα ξεκινάνε εάν πιστεύουμε ή όχι στις δημοσκοπήσεις. Σίγουρα οι δημοσκοπήσεις είναι φωτογραφία της στιγμής. Σίγουρα δεν είναι Ευαγγέλιο αφενός. Αφετέρου όμως αποτυπώνουν μια πραγματικότητα. Και η πραγματικότητα ποια ήταν? Ότι η πλειοψηφία της κοινωνίας θέλει αλλαγή της κυβέρνησης. Η πλειοψηφία της κοινωνίας είναι δυσαρεστημένη από τις επιλογές της κυβέρνησης στη ζωή των πολιτών, ακρίβεια, υγεία, παιδεία κτλ., αγροτικά πρωτογενής τομέας, αλλά δεν καρπώνονταν αυτή τη δυσαρέσκεια η αξιωματική αντιπολίτευση και γενικά η αντιπολίτευση.
10: Ναι, βλέπω πάντως τώρα, κύριε Κόκαλη, έτσι, γιατί έχουμε μπροστά μας την εικόνα που στέλνει η ΕΡΤ, είναι ο κύριος Τσίπρας αυτή την ώρα στο Λασίθι, στο οροπέδιο, και έχει πάει εκεί να δει τις καταστροφές που έγιναν την προηγούμενη εβδομάδα και έχει αρχίσει τις ρακές. Νομίζω θα ζεσταθούν τώρα εκεί τα πράγματα. Μεταφέρω έτσι μια ζωντανή εικόνα που λαμβάνουμε τώρα. Είναι πριν από λίγο στο οροπέδιο.
11: Η γραβιέρα που τσιμπάει τώρα που τη βλέπω από το πιάτο έχει πάει 20 ευρώ το κιλό, να προσθέσω. Έτσι.
12: 20 ευρώ το κιλό. Σωστά,
10: σωστά, ναι. Σωστά, Γιάννη. Σωστά.
12: Και τώρα, βλέπουμε την κυβέρνηση να είναι θεατής, προσέξτε, να είναι απλά επίσημα καταγεγραμμένη η λέξη να είναι θεατής πλέον η κυβέρνηση σε αυτό που συμβαίνει στην αγορά.
10: Πάντως θεατής. Οι ζημιές είναι μεγάλες εκεί στο Λασίθι. Θέλω να ρωτήσω κάτι. Λέτε και στην γραπτή σας ανακοίνωση ότι προσέρχεστε πια στην Ελλάς χωρίς να αξιώνετε θέσεις ή αξιώματα, χωρίς αξιώσεις. Αυτό πρακτικά τι σημαίνει, δηλαδή ότι, εντάξει, έχει πει ο κύριος Τσίπρας, δεν υπάρχει προκρατημένη θέση για κανέναν, αλλά θα είστε υποψήφιος?
12: Ακούστε, εγώ θέλω να είμαι. Από εκεί και πέρα δεν μπορώ να σας πω εάν θα είμαι, γιατί πρώτον δεν προκηρύχθηκαν εκλογές και δεύτερον γι' αυτό θα αποφασίσουν τα όργανα. Δεν μπορώ να εγώ να πω, είναι δυνατόν ότι θα είμαι υποψήφιος?
10: Εντάξει, θα ήταν και περίεργο όμως να μην συμπεριληφθείτε στα ψηφοδέλτια, θα έλεγα εγώ απ' την άλλη. Δεν θα ήταν.
12: Εντάξει, νομίζω κάθε πράγμα στον καιρό του.
10: Εντάξει, είναι το μεγάλο πρόβλημα και το βάζω για να πάμε στο
11: αποφασίσει
10: στο

0: ή πρώην σύντροφή σας στο ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι έχουν αυτή τη σκέψη. Σου λέει, δεν υπάρχει κανένα εχέγγυο ότι άμα πάω παραιτηθώ από την έδρα μου, αφήσω και την ψήφο των πολιτών για 6-7 μήνες μέχρι να γίνουν οι εκλογές, 8 όπως είναι, ότι θα ξανά είμαι υποψήφιος με την Ελληνική Αριστερή στην παράταξη.
1: Αυτό, γι' αυτό και αυτό το νόημα είχε οι προκρατημένες θέσεις που είπε και ο Τσίπρας, γιατί σε ένα κόμμα πρέπει να εκφράζει πάνω από μια συλλογικότητα και να έχει ένα στόχο. Το αν διαγωνιζόμαστε ότι και να αρχίζουν τα παζάρια ότι εγώ θα έρθω αλλά θέλω αυτό ή το άλλο, νομίζω δεν είναι σωστές τακτικές αυτές για ένα κόμμα, και καλά κάνει ο Τσίπρας και το λέει. Αλλά όταν θα προκηρυχθούν εκλογές, νομίζω τότε...
0: Έχετε πάρει ένα ρίσκο, θεωρείτε?
1: Ακούστε, δεν θεωρώ ότι έχω πάρει ρίσκο, γιατί δεν βλέπω την πολιτική ως επάγγελμα.
0: Εντάξει, αυτό ίσως είναι η εύκολη απάντηση απ' την άλλη. Γιατί η αλήθεια είναι ότι θέλετε να κατεβείτε πάλι να είστε υποψήφιος. Το είπατε ούτως ή άλλως.
1: Εντάξει, από εκεί και πέρα δεν κρίνω εγώ το αν θα είμαι.
2: Εγώ να... Ναι, ολοκλήρωστε αυτό, ναι, που λέτε.
1: Να ρωτήσω... Όχι, δεν θα κρίνω εγώ αν θα είμαι, και πολλό δε μάλλον τώρα πολύ πιο νωρίς από τις εκλογές.
2: Εντάξει, κατανοητό. Εγώ ήθελα να ρωτήσω κάτι άλλο. Επειδή αναφερθήκατε πριν στο θέμα της πλειοψηφίας, όπως την διαβάσατε εσείς, του ελληνικού λαού, που δεν θέλει να συνεχίσει να κυβερνά ο Κυριάκος Μητσοτάκης και θέλει πολιτική αλλαγή. Η πολιτική αλλαγή, ακόμα και αν αθροίσουμε τα δύο κόμματα που δημοσκοπικά αυτή την ώρα δεν έχουμε άλλο εργαλείο, βλέπουμε στη δεύτερη και την τρίτη θέση, δεν φαίνεται να φέρνει αυτή την πολιτική αλλαγή. Αν όμως την έφερνε κάποιος, θα ήταν όλοι μαζί. Εσείς τι σχέση, τι σκέψη έχετε για αυτό που πολλοί βάζουν στον πολιτικό διάλογο, ότι ξέρετε κεντροαριστερά στα 3 και στα 4 και στα 5 δεν πρόκειται να βγάλει το Μητσοτάκι από τη μέση.
1: Ακούστε, νομίζω όσο πλησιάζουμε εκλογές, και η δύναμη της Ελλάς θεωρώ ότι θα ανεβαίνει, το ζητούμενο είναι να πείσουμε αυτούς που απήχαν από τις προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις να συμμετάσχουν στις επερχόμενες εκλογές. Διότι εάν αυξηθεί η συμμετοχή, τότε είναι δεδομένο πλέον ότι θα έχουμε μια κυβερνητική αλλαγή. Ξεκάθαρο.
0: Πάντως, αυτή την ώρα, σήμερα που μιλάμε, είναι μια ιδιαίτερη συγκυρία η ανακοίνωσή σας. Έχουμε ένα μαλλιοτράβηγμα, θα το έλεγα, μάλλον ένα πόλεμο ανοιχτό. Να μην το πω, μην το κατεβάσω τόσο πολύ. Είναι πόλεμος ανοιχτός.
2: Πόλεμος είναι και εκφράσεις που δεν είναι.
0: Μεταξύ Αμαλίας και Χαρλάου Τρικούπη. Αυτό είναι κλίμα που βοηθάει στην ένταξή σας σε ένα χώρο, ο οποίος ένας κεντρικός αρθρογράφος και βασικός συνομιλητής του κυρίου Τσίπρα, ο κύριος Καρτερός, γράφει ένα άρθρο με αυτή την έκφραση και το κοσμητικό επίθετο, σε εισαγωγικά το κοσμητικό, προς τον αρχηγό του ΠΑΣΟΚ?
1: Νομίζω δεν πρέπει να χρεώνουμε στον Αλέξη τον Τσίπρα οποιαδήποτε απόψεις αρθρογράφων ή δημοσιογράφων, ακόμα και να συνομιλούν με τον Αλέξη τον Τσίπρα. Δεν έβγαλε κάτι το γραφείο τύπου, δεν είπε κάποιος τέλεχος αυτή την έκφραση.
0: Είναι μέλος όμως ο κύριος Καρτερός.
1: Είναι μέλος.
0: Και
1: αλλά
0: κεντρικού οργάνου.
1: Νομίζω ότι με το ΠΑΣΟΚ δεν είμαστε μπορεί να είμαστε ανταγωνιστές, όχι όμως δεν είμαστε εχθροί. Έτσι. Θα μας κρίνει ο κόσμος και θα κρίνει από την αξιοπιστία και τη σοβαρότητα του κάθε κόμματος και του κάθε στελέχου.
2: Πάντως εγώ να πω από το Σαββατοκύριακο, αυτές οι ανακοινώσεις και οι δηλώσεις που έχουν ανταλλαγή δεν δείχνουν ένα κλίμα ότι τουλάχιστον τα δύο αυτά κόμματα θα δώσουν μια μάχη σεβόμενη, εν πάση περιπτώσει, ο ένας στα όρια του άλλου. Γι' αυτό και η προηγούμενη ερώτηση μου, κύριε Κόκαλη, αν τελικά στο τέλος της ημέρας, έτσι είναι το τελικά, θα μπορούσαν να γίνουν συνεργασίες χωρίς να χάσει απαραίτητος και το κάθε κόμμα τη δική του ιδεολογική γραμμή, τις θέσεις του και τα όσα τέλος πάντων πρεσβεύει.
1: Νομίζω αυτό την απάντηση θα τη δώσει ο ελληνικός λαός το βράδυ των εκλογών, με τη δύναμη που θα δώσει σε κάθε κόμμα ξεχωριστά.
2: Δεν είστε αρνητικός πάντως, δεν είστε αρνητικός, εάν την Κυριακή το βράδυ ο σοφός ελληνικός λαός αποφασίσει τι ούτω τρόπος, να το πω έτσι.
1: Νομίζω η ερώτησή σας ξεκινάει με μία λέξη η οποία ενέχει, ξεκινάει με το εάν. Ξέρετε, μια πρόταση με το εάν, μια ερώτηση με το εάν, η απάντηση από την άλλη πλευρά κινδυνεύει να μην είναι αξιόπιστη όμως. Ναι.

0: γι' αυτό και επαναλαμβάνω ότι την απάντηση θα δώσει ο ελληνικός λαός το βράδυ των εκλογών με τη δύναμη που θα δώσει σε κάθε κόμμα ξεχωριστά.
1: Τελευταία ερώτηση. Ο Βασίλης Κόκαλης τι θέλει και τι κομίζει στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη? Πού μπορεί να είναι χρήσιμος και πού θέλει να είναι
0: χρήσιμος? Διάθεση για προσφορά στο νομό Λάρισας και στη Θεσσαλία γενικότερα, στον πρωτογενή τομέα. Είχα θητεύσεις στο συγκεκριμένο Υπουργείο, ήμουν και τομεάρχης και όπου αλλού κρίνει το κόμμα.
1: Η Ελλάς έχει ανάγκη περισσότερης πολιτικής εκπροσώπησης, εμπειρίας να το πούμε έτσι. Γιατί εγώ το ακούω από πολλές πλευρές αυτό. Δηλαδή έγινε η ανανέωση, ναι τα νέα πρόσωπα βγήκαν, αρκετά από αυτά βγήκαν του κυρίου Τσίπρα σαν επιλογές, αλλά λένε κάποιοι ότι λείπει και το πολιτικό βάρος.
0: Νομίζω γίνεται ένα καλό πάντρεμα των νέων με τον παλαιών, όχι με τη ηλικία, έτσι.
1: Ναι,
0: στελεχών. Γίνεται ένα καλό πάντρεμα.
1: Κύριε Κόκαλη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Ήταν χρήσιμη στην ομιλία μας για να καταλάβουμε και λίγο το κλίμα με το οποίο κάποιος έχει αφήσει την έδρα του και σκοπεύει να πάει στον κύριο Τσίπρα και στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Καταλαβαίνεις ότι ενέχει ένα βαθμό ρίσκου, αλλά το ίδιο θεωρεί ότι η Θεσσαλία, εκεί που ήδη εκλέγεται, θα είναι.
2: Κοιτάξτε,
1: θα τον περιμένει.
2: Να κάνω και το δικό μου το σχόλιο. Φυσικά και είπε ο άνθρωπος αυτά που μπορούσε και μέχρι τους τύπους που έπρεπε να ακολουθήσει γι' αυτό.
1: Ήταν ο Βασίλης Κόκαλης, θυμίζουμε, ο οποίος είχε ήδη παραιτηθεί από την έδρα του.
2: Ναι, την είχε αφήσει.
1: Την είχε αφήσει από το καλοκαίρι. Απλά σήμερα ήρθε η δήλωση προσχώρηση στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Θυμίζω ότι πριν λίγες μέρες, την Παρασκευή, η κυρία Αξιόγλου γράφτηκε και εκείνη στην Ελλάδα. Mm-hmm.
2: Κοίταξε, τα δεδομένα σου του Ήρμου είναι τρία. Πρώτον, δεν αφήνεις την έδρα σου που την έχεις και μάλιστα μπορεί να πάει και μέχρι τον Ιούνιο, έτσι, αυτή η κοινοβουλευτική περίοδος, αν δεν προσδοκάς κάτι. Δεύτερον.
1: Και η κυρία Αξιόγλου το άφησε και είπε ότι εδώ, δυτικά.
2: Ναι.
1: Δυτική Αθήνα, εκεί που εκλεγόταν πριν. Κάτι. Έχει ήδη παραιτηθεί ο κύριος Καραμέρος από την έδρα και ο κύριος Κεδίκογλου που ήταν στην Εύβοια.
2: Να πω κάτι. Δεύτερον, τα τρία δεδομένα στο δικό μου το μυαλό και προφανώς και στον ανθρώπων που κάνουν αυτές τις κινήσεις των πολιτικών. Δεύτερον, δεν προσδοκάς από τη σημερινή εικόνα του υπάρχοντος ΣΥΡΙΖΑ κάτι περισσότερο για την εκλογή σου, ακόμα κι αν είσαι ένας υποψήφιος βουλευτής στη Λάρισα.
1: Ξέρεις τι λένε,
2: έτσι, με
1: εκεί.
2: Τέτοια ποσοστά.
1: Ξέρεις τι λένε στην Κομονδούρο.
2: Δεύτερο.
1: Λένε.
2: Και τρίτον, είναι ότι πρέπει να σου έχει ανοίξει κάποιος και την πόρτα, σου έχει δώσει και μια κάρτα εισόδου.
1: Η πόρτα είναι ανοιχτή, αρκεί να μην φέρνεις.
2: Για να μπορείς να πεις, γιατί δεν είναι για όλους.
1: Ναι, η πόρτα έχει πει είναι ανοιχτή, αρκεί να μην φέρνεις καρέκλα. Θα πω αυτό που ήθελα, γιατί πάμε σε τίτλους ειδήσεων με την Αγγελική Καρδιόλακα και επιστρέφουμε για να σου πω τα ντεσού πίσω από όλες αυτές τις ιστορίες γύρω από τον Τσίπρα.
2: Καταρχάς, ακούστε τις ειδήσεις, γιατί υπάρχουν νέα δεδομένα και υπάρχουν και εξελίξεις. Δεύτερον, μετά, Σωτήρη μου, θα σου πω τι γίνεται με την Kimberly Guilfoyle, γιατί έχουμε νέα δημοσιεύματα. Θα τα πούμε μαζί όμως με τους ακροατές. Αγγελική Καρδιόλακα.
3: Mega News 104,6.
4: Καθημερινά 5 με 6 το απόγευμα. Νικήτας Κορονάκης, Σοφία Μπερετάνου.
3: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega. Mega News 104,6.
4: Τίτλοι ειδήσεων στις 4.30 από το Mega News 104,6, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Σε εξέλιξη παραμένει η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα στο πανόραμα Θεσσαλονίκης σε χαμηλή βλάστηση κοντά στο γήπεδο ποδοσφαίρου της περιοχής. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε η γυναίκα που αρχικά εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της και στη συνέχεια της ανέκτησε. Αναβαθμίζεται το κατηγορητήριο σε βάρος των τριών συλληφθέντων για την υπόθεση της Μαρφίν. Σε βάρος τους ασκήθηκε συμπληρωματική ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία στο πλαίσιο τρομοκρατικών πράξεων, καθώς και απόπειρα ανθρωποκτονία σε βάρος 24 εργαζομένων της τράπεζας. Αύριο στις 9 το πρωί στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας θα μεταβούν εμπειρογνώμονες του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και στελέχη των κτηριακών υποδομών, ανέφερε στο σταθμό μας η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Νωρίτερα το πόρισμα του δευτερογενούς ελέγχου που πραγματοποιήθηκε στο σχολικό συγκρότημα έδειξε ότι δεν υπάρχει διαρροή αερίου. Ανωδικά κινούνται οι διεθνείς αγορές πετρελαίου, καθώς οι επενδυτές εκτιμούν ότι η συμφωνία Τραμπ-Πούτιν δεν θα συμβάλλει επαρκώς στην αποκλιμάκωση του ενεργειακού κόστους. Το πετρέλαιο επέστρεψε πάνω από τα 160 δολάρια το βαρέλι, ενώ ανάλογη πορεία ακολουθεί και το φυσικό αέριο. Νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Στην Αττική τα φαινόμενα αναμένονται από αργά αύριο το απόγευμα. Σε ισχύ τέθη και από σήμερα μέχρι και τις 13 Ιουλίου ο δακτήλιος στο κέντρο της Αθήνας. Και ο καιρός, βροχές και καταιγίδες, κατά τόπους και κατά διαστήματα ισχυρές αύριο στην Αττική. Μέχρι 21 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 16 στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 5. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
3: Mega News 104,6.
5: Πάμε Breaking Bad.
6: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
5: Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
6: Stand-up είναι.
5: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα κι εσύ. Δεν είναι μόνο το Φάνης.
6: Τότε τι είναι, ρε, εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
5: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
7: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
8: Breaking Bad του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
9: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
10: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
11: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
12: Η ενσάρκωση της Γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπιτ. Γκρίνς. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
13: Φέτος ο Γκρίνς αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα. Και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
12: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
3: Με την υποστήριξη του Mega News 104,6.
14: Λίγες ημέρες έμειναν για να κάνεις και εσύ την εγγραφή σου στη New Media Studies, να γίνεις δημοσιογράφος και να ξεκινήσεις αμέσως την καριέρα σου. Τα νέα τμήματα ξεκινούν. Οι απόφοιτοι της νούμερο 1 σχολής δημοσιογραφίας κυριαρχούν στην τηλεόραση, τα site, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου, μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Mega στα Μάτι Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 010 67 00.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Εδώ η παράτυπη. Γιάννης Χριστάκος, ο Τύρης Μπολάκης στο μικρόφωνο. Mega News 104,6. Πιστή στο καθημερινό μας ραντεβού. Λέγαμε πριν, Γιάννη, γιατί είχαμε τον κύριο Κόκαλη, που εντάχθηκε στην ελληνική αριστερή στην παράταξη. Αναμένουμε κι άλλους. Είναι πάνω από 15 αυτοί που είναι στην σειρά. Έχω την αίσθηση, ρεπορταζιακά στο λέω, ότι με έναν τρόπο θα γίνεται. Όχι όλοι μαζί, αλλά με έναν τρόπο. Ναι, αλλά συντεταγμένα, δηλαδή δεν θα είναι όλοι μαζί, ο καθένας την ώρα που πρέπει. Αυτή η ιστορία μπορεί να φτάσει μέχρι και τα Χριστούγεννα το αργότερο.
1: Για να διατηρείτε, λες, να υπάρχει μια ροή, εν πάση
0: περιπτώσει. Το αργότερο, αλλά είναι και πολύ μακριά πια τα Χριστούγεννα, έχει αρχίσει και επιταχύνεται αυτό, γιατί θυμίζω ότι ο κύριος Τσίπρας και στο συνέδριο του Βήματος, αλλά και την επόμενη μέρα στη συνέντευξή του, ήταν σαφής, ελάτε τώρα, παιδιά. Γιατί μην μου έρθετε τον Απρίλιο και τον Μάρτιο, έχω κάλπες και θέλετε να ξανακατεβείτε. Άρα βλέπεις, και εδώ υπάρχει και μια πίεση, Γιάννη, η Κουμουνδούρου, που δεν θεωρεί, όπως ρώτησες εσύ τον κύριο Κόκαλη πριν, ότι είναι, έχει κλείσει τον ιστορικό της κύκλο. Μάλιστα τα στελέχη που κάνανε και μια εκδήλωση το Σαββατοκύριακο στην πλατεία Κουμουνδούρου, το φεστιβάλ του ραδιοφώνου και της εφημερίδας Αυγή και Κόκκινο. Η εικόνα που είχαν εκεί τους έδωσε μεγάλη χαρά και αισιοδοξία ότι θα μπουν και στη Βουλή. Αλλά θα το δούμε.
1: Εντάξει.
0: Αλλά υπάρχει και μια πολεμική σε βάρος όλων αυτών των ανεξάρτητων βουλευτών, πρώην συντρόφων τους, που εδώ θέλουν και απειλούν θεούς και δαίμονες ότι θα τους βγάλουν πόσα λεφτά έχουν πάρει τόσο καιρό που έχουν ανεξαρτητοποιηθεί και δεν παράγουν τίποτα σε κοινοβουλευτικό έργο και στερούν τις έδρες από το ΣΥΡΙΖΑ. Λες και όλοι, άμα παραιτηθούν, θα πάνε στο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό. Δεν είναι έτσι ακριβώς. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, βλέπεις ότι η τοξικότητα εμφυλοχωρεί. Δηλαδή, υπάρχει πάντα εκεί. Το θέμα είναι ποιον εξυπηρετεί.
1: Τέλος πάντων. Και να σου πω, και αριστερά και δεξιά να προσθέσω εγώ, γιατί και από την άλλη μεριά, έτσι, από το κέντρο της Βελόνας και δεξιά, πάλι τα ίδια πράγματα.
0: Πάντως είναι πάνω από 15 στελέχη που πάνε προς τα εκεί. Θέλω να πάμε στον Αλέξανδρο Κλώσσα, τον καλό μας συνάδελφο του οικονομικού ρεπορτάζ από το Μέγκα. Καλησπέρα, Αλέξανδρε.
2: Καλησπέρα και στους δύο σας.
0: Γιατί έχουμε το σύριαλ, πώς το λέω, καρβίσει. Έχεις δει, δηλαδή, αν πούμε ότι η Άννα Βύση έχει αλλάξει πίστα πια μετά το rebranding και κάνει διεθνούς εμβέλεια συναυλίες, να πάρουμε και λίγο έτσι άρωμα χολιγουντιανό που μπλέκουν τα ονόματα. Θυμάσαι τον Μπρατζελίνα.
1: Τον Μπρατζελίνα. Του αρέσουν αυτά του Σωτήρη, να ξέρεις. Του αρέσουν, Αλέξανδρε.
2: Να μην μας απασχολεί τόσα χρόνια όπως τον Μπρατζελίνα.
0: Σωστό και αυτό. Μας απασχολεί τόσα χρόνια, Αλέξανδρε, σε διορθώνω. Τα ξεχνάμε. Είναι πάρα πολλά τα χρόνια. Τα έχουν ξανασπάσει παραλίγο 100 φορές. Αλλά τέλος πάντων.
1: Εγώ πάντως αυτό με την Τζολή ήμουνα. Το λέω δημοσίως. Παίρνω θέση δημόσια. Αλέξανδρε, παίρνω θέση δημόσια. Και όχι για τους λόγους που νομίζετε.
0: Λοιπόν, τώρα θα μου πείτε τι θέλει ένας οικονομικός συντάξης να μας πει για τα showbiz, αλλά και τα μουσικά τεκτενόμενα. Δεν είναι έτσι ακριβώς. Γιατί απέκτησε τόσο μεγάλη δημοσιότητα αυτή η κόντρα, διαμάχη, σύγκρουση, δεν ξέρω εγώ τι άλλο, που ήταν ένας πόλεμος ανακοινώσεων, όπου επιλαμβάνεται πια η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, η εφορία με λίγα λόγια. Και Αλέξανδρε, ακούστηκαν πολλά ποσά, πόσα χρωστάει ο δάνειο πήρε ο Καρβέλας από τον αυτόν πίσω από την εταιρεία παραγωγής των εφοπλιστή, πόσα ήταν με διαμεσολάβηση της κυρίας Βύση, πόσα κάνει να πάρει ο κύριος Καρβέλας που του λέει η Βύση ότι από τη συναυλία στο ΆΚΑ δεν κάνει να πάρει τίποτα, και πέσανε πολλά χιλιάρικα στον αέρα σε μια φάση που μιλάμε για, Αλέξανδρε, ποσά που άλλοι στην ηλικία τους δεν τα δουν ποτέ.
2: Καλά, εννοείται, και στην ηλικία τους και σε μικρότερες ηλικίες, και δεν το συζητάμε καθόλου.
0: Άντε, πες, εμείς έχουμε δρόμο να κάνουμε ακόμα καριέρα, Αλέξανδρε.
2: Ναι, δεν ξέρω αν προλαβαίνεις να βγεις το τραγούδι και να βγάλεις τόσα λεφτά. Στο εύχομαι.
0: Καλά, δεν μπορώ και να θέλω, ανήμονο. Δεν είμαστε και η εμβέλειά τους. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ακούγονται εδώ χιλιάδες ευρώ.
1: Εγώ το θεωρώ φυσική μας συνέχεια. Μετά από αυτά τα μικρόφωνα, μας βλέπω στις πίστες.
0: Έτσι.
1: Κάτι μπορεί να βγει. Κάτι μπορεί να βγει.
2: Σωστό. Εγώ με φωνίζω να πάω καλά, να κρατώ τον τέφι τουλάχιστον να μας θέλετε.
1: Τώρα κοίταξε, είναι και μεσημέρι. Κοίταξε, κι άλλοι κι άλλες δεν τα πάνε καλά με τη φωνή. Αλλά καλά, εντάξει, εννοείται. Υπάρχουν και άλλοι τρόποι να κάνεις επιτυχία.
2: Εννοείται.
0: Λοιπόν, κοίτα, για πες, τι έλεγχο κάνουμε τώρα.
1: Τι κάνουμε.
2: Να πούμε στον κόσμο κάτι πάρα πολύ βασικό μάλλον. Καλό θα ήταν τα νούμερα που ακούει να στριφογυρίζουν γύρω-γύρω να κρατάει μικρό καλάθι, όχι για το ότι αν είναι αυτό το ύψος, αλλά αν υπάρχουν αυτά τα νούμερα στην πραγματικότητα, στο στόχαστρο της εφορίας, και αν έχουν προκύψει τέτοια νούμερα από τον έλεγχο. Και το λέω αυτό γιατί με εξαίρεση τις επιστολές μεταξύ Βίστη Καρβέλα που μέσα αναφέρονται κάποια νούμερα, κατά τα λοιπά, τα υπόλοιπα είναι πληροφορίες που έρχονται και παρέρχονται και κανένας δεν επιβεβαιώνει ότι υπάρχουν αυτά τα λεφτά. Μιλάω, ξέρω, για παράδειγμα, ότι ο φορολογικός έλεγχος για τον Νίκο Καρβέλα έβγαλε 850 χιλιάρικα όφελος προς την εφορία, ή ότι η εταιρεία της Βύση χρωστάει 80.000 ΦΠΑ από προηγούμενες συναυλίες. Το λέω αυτό όχι γιατί δεν έχουν γίνει ατασταλίες, αλλά γιατί είναι πάρα πολύ νωρίς η εφορία, η ΑΔΕ, να έχει καταλήξει σε τελικά ποσά, σε οριστικά ποσά, να έχει βρει ποια είναι η διαφορά και να έχει αποδώσει και συγκεκριμένα ποσά.
0: Και ούτε να πηγαίνει και στοχευμένα για συγκεκριμένα ποσά για την ώρα. Απλά τα δημοσιεύματα, η μεγάλη έκταση δημοσιότητας οδήγησε σε ελέγχους, το οποίο δεν είναι και ξένο, το έχουμε ξαναδεί να συμβαίνει, να επιλαμβάνεται. Αλλά...
2: Απλά εδώ υπάρχουν δύο θέματα, Σωτήρη. Το ένα ζήτημα είναι ότι την όλη κουβέντα την άνοιξαν οι ίδιοι με τις επιστολές, δηλαδή οι ίδιοι προκάλεσαν την εφορία να ελέγξει αν αυτά τα...
0: Ναι, Αλεξάνδρε.
1: Ναι, ναι. Σωστά λέω. Ναι,
2: να ελέγξει αν αυτά τα ποσά είναι έτσι. Το δεύτερο είναι... Αν γίνονται πραγματικοί έλεγχοι για όλες αυτές τις συναυλίες, δεν εννοώ μόνο για τις συναυλίες.
0: Αυτό είναι ένα ερώτημα. Αυτό είναι ένα ερώτημα, γιατί το λέγαμε και το πρωί στον αέρα του Μέγκα στη τηλεόραση, ότι εντάξει, ναι, θα γίνουν οι έλεγχοι, το λέγαμε την κυρία Μάνδρου συνέχεια, αφού είχες βγει και εσύ, Αλέξανδρε, στο χαμογέλο και πάλι. Το θέμα είναι αν δεν έγινε ο έλεγχος. Και αν κάτσει το θέμα, μπορεί και να μην μάθουμε και κάτι, ή μπορεί και να μην γίνει και έλεγχος, να σταματήσει.
2: Προφανώς, αν και. Επειδή είναι σύνδεση τόσο μεγάλα ποσά, κάπως θα μαθευτούν. Αλλά είναι διαφορετικό το οι συναυλίες έχουν ελεγχθεί από την εφορία, που σημαίνει έχουν δει αν τα εισιτήρια είναι θεωρημένα και αν υπάρχουν βιβλία εσόδων εξόδων και αν υπάρχουν λογιστές και αν δηλώνονται οι εργαζόμενοι κτλ. Και είναι άλλο το έχει γίνει έλεγχος για το αν τα ποσά που δηλώνονται είναι πραγματικά, αν υπάρχει φοροαποφυγή, αν υπάρχει φοροδιαφυγή.
0: Ξέρεις τι ήθελα να σε ρωτήσω.
2: Είναι άλλο βήμα.
0: Ναι. Εξής ήθελα να σε ρωτήσω. Ναι. Θυμάμαι εκείνες τις σκηνές και παίχθηκαν και σε όλα τα δελτία ειδήσεων την επομένη συναυλία, με εκείνες τις σουρές και εκείνο το. Την κατάσταση που δημιουργήθηκε σε μία από τις κερκίδες, όπου ήρθαν άνθρωποι που δεν μπορούσαν να μπουν με τα εισιτήρια που είχαν πάρει. Εδώ δεν ξέρω τι γίνεται, άσχετα, δεν το λέω για να πω ότι αυτό αφορά την εταιρεία παραγωγής. Αλλά υπάρχουν αυτά τα θέματα συναυλίες με μεταπολίσεις εισιτηρίων και δεν ξέρω εγώ. Εκεί γίνεται μια περίεργη διαδρομή. Μπράβο. Εκεί δεν πρέπει.
2: Με πλαστά εισιτήρια προφανώς. Ή με ανθρώπους που ανοίγουν τις πύλες και μπορούν να περάσουν κάποιοι τσάμπα.
0: Το τζάμπα, οκ, okay, ας ανοίξουν τις πύλες, είναι θέμα των παραγωγών. Οκ, okay, αν θέλουν να βάλουν και έτσι κόσμο. Αλλά αυτό, εκεί μιλάμε για αρκετές χιλιάδες εισιτήρια που θα πρέπει να ελεγχθούν.
2: Θα πρέπει να ελεγχθεί αν είχαν εκδοθεί περισσότερα εισιτήρια από αυτά που είχε δηλωθεί ότι θα εκδοθούν. Οπότε κάποιος κόσμος έμεινε έξω, όχι γιατί είχαν μπει κάποιοι τσάμπα και δεν χωρούσαν οι υπόλοιποι, αλλά αν εκδόθηκαν περισσότερα εισιτήρια από αυτά που έπρεπε να εκδοθούν. Και αυτό είναι ένα ζήτημα που θα ελεγχθεί έτσι κι αλλιώς. Όπως επίσης προφανώς και τώρα έχει ξεκινήσει να γίνεται μια διασταύρωση των στοιχείων, γιατί αυτή η συναυλία για το ΆΚΑ για παράδειγμα, ή και η συναυλία στο Παναθηναϊκό Στάδιο, στο Καλλιμάρμαρο, ή οι συναυλίες οι προηγούμενες, είναι μεγάλες συναυλίες με πολλούς συνεργάτες, με πολύ μεγάλη παραγωγή. Δεν είναι εύκολο να γίνει διασταύρωση.
0: Διασταυρωτικός έλεγχος.
2: Ναι.
0: Πολλά τιμολόγια για διάφορους προμηθευτές.
2: Προφανώς.
0: Προφανώς.
2: Για να δεις ότι όλα αυτά που έχουν δηλωθεί επίσημα ισχύουν στην πραγματικότητα, θέλει πάρα πολύ δουλειά, θέλει πάρα πολύ καιρό για να πεις. Αυτό με τον Καρβέλα είναι ένα άλλο ζήτημα. Δηλαδή,
0: που πήγε η ΑΔΕ και του χτύπησε την πόρτα και δεν έγινε απλά η επίδοση αυτή και απλά του έγινε ηλεκτρονικά, όπως και να έχει.
2: Ναι. Η πληροφορία που λέει ότι ο Καρβέλας εδώ και 4 χρόνια δεν υποβάλλει φορολογική δήλωση είναι κάτι που μπορεί να το δει πάρα πολύ εύκολα η ΑΔΕ από τη στιγμή που μπήκε να ελέγξει τώρα τα στοιχεία. Είδε ότι ο Καρβέλας, που είναι ένα από τα δύο βασικά πρόσωπα, τα τελευταία χρόνια δεν έχει υποβάλει φορολογική δήλωση. Αυτό είναι ένα κλικ στα στοιχεία του Καρβέλα για να το.
0: Σημασία έχει ότι μέσα από αυτή τη φασαρία το είδανε, από ό,τι καταλαβαίνω.
2: Ναι, να μου πει γιατί δεν το είχαν δει πριν. Εντάξει, πες ότι δεν το είχαν δει πριν. Τώρα το είδανε.
0: Ένα συνταξιούχος είναι, πού να ασχολούμαστε τώρα.
2: σωστό. Τώρα το είδανε και πήγαν και του ζητήσανε να περάσει για έλεγχο, γιατί έχουν προκύψει κάποια ζητήματα. Δεν έγινε ντου στο σπίτι του.
0: Όχι,
2: δεν του πήραν υπολογιστές.
0: Ούτε αυτό το επεισόδιο που περιγράφεται. Για ψεύδα την πλευρά του κυρίου Καρβέλα, του δικηγόρου του. Προφανώς, εντάξει, άμα σου έρθουν και σένα για έλεγχο, δεν θα είσαι και χαρούμενος.
2: Ούτε από την πλευρά της εφορίας δεν επιβεβαιώνεται ότι έγινε κάποιο επεισόδιο ιδιαίτερο. Πέρα από εντάξει, μπορεί να υπήρχε μια ενόχληση, μπορεί να υπόθηκαν κάποια πράγματα, αλλά ούτε επεισόδιο έγινε, ούτε απειλές υπήρξαν, ούτε τέτοια πράγματα. Ο περίοδος όλης ιστορίας είναι ότι πήγαν επιτόπου να ενημερώσουν τον κύριο Καρβέλα ότι θα πρέπει να περάσετε για υπόθεσή σας από την εφορία και να μας ενημερώσετε για τα συγκεκριμένα στοιχεία και δεν έγινε ψηφιακά.
0: Δεν συνηθίζεται.
2: Αλλά είναι κάτι δεν συνηθίζεται. Συνηθίζεται, γίνεται σπάνια όταν είναι πολύ ιδιαίτερες περιπτώσεις και τέτοια πράγματα. Αλλά αυτό είναι ένα κομμάτι που υπάρχει μια... τι να πω τώρα, αδιαφορία, αμέλεια από την πλευρά του Καρβέλα δεν σημαίνει ότι υπάρχει φοροδιαφυγή όμως.
0: Ναι, σωστά.
2: Δεν έχω υποβάλει φορολογική δήλωση.
0: Πάντως δεν είναι και άλλο... τυχαίο, ναι, και άλλο κρύβω εισοδήματα.
2: Κρύβω εισοδήματα.
0: Και δεν είναι τυχαίο φυσικά, έτσι όπως πέσανε και τα ποσά περί δανεισμού, περί βοήθειας και τα λοιπά, γιατί και εδώ και αυτά εμπίπτουν σε φορολόγηση αν ισχύουν τα δάνεια μεταξύ δύο φυσικών προσώπων.
2: Βέβαια. Όταν μιλάμε ειδικά για τόσο μεγάλα ποσά. Εάν γίνεται από χέρι σε χέρι και το αντιληφθούμε, καταλαβαίνω ότι μπορεί ένας φίλος να βοηθήσει έναν άλλο φίλο ή έναν άλλο γνωστό, αλλά εάν το αντιληφθεί η εφορία, αυτό είναι ένα κομμάτι φοροαποφυγής, φοροδιαφυγής
0: και των δύο.
2: Του μαύρου χρήματος, για
0: και των δύο. Και των δύο. Και κυρίως ίσως για αυτόν που τα δίνει κιόλας.
1: Για όλους.
2: Ακριβώς. Δηλαδή θα πρέπει να επιβεβαιώσει αυτός που τα δίνει ότι είναι νόμιμο χρήμα αυτό που δίνει και αυτός που τα παίρνει να πληρώσει μετά στην εφορία ό,τι αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο ποσό.
0: Μπλέξαμε στα γεράματα.
2: Μπλέξαμε σε μια υπόθεση που απλά δείχνει ότι κάποιοι μπορεί να νιώθουν ότι είναι εντελώς το απειρόβλητο και άμα σπάσει ο διάβολος το ποδάρι του. Απλά αρχίζει και ξυλώνει το πουλό.
0: Απλά, Αλέξανδρε, εγώ νομίζω ότι επειδή θα κάτσει τώρα κουρνιαχτός από όλη αυτή την ιστορία, θα ξεχαστούμε και θα ασχοληθούμε με άλλα. Αλέξανδρε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη βοήθεια.
2: Εγώ ευχαριστώ.
0: Για να τα βάλουμε λίγο μεταξύ σοβαρού και αστείου κάτω, γιατί η παρέμβαση σα για μένα ήταν η είδηση όλη αυτή την συζήτηση. Ήταν ο Αλέξανδρος Κλώσσας, οικονομικός συντάκτης του Μέγκα. Τελευταία εξέλιξη διαβάζω, Γιάννη, στη φυλακή ο 52χρονος γυναικολόγος που κατηγορείται για παιδική πορνογραφία. Προφυλακίστηκε λοιπόν, κανονικότατα και με τον νόμο.

0: Λοιπόν, εδώ ο φίλος μας ο Λάζαρος γυρνάει στην προηγούμενη συζήτησή μας. Μας το έστειλε από νωρίς ο άνθρωπος, δηλαδή που είχαμε τον κύριο Κόκαλη. Πάντως έχουμε ακούσει αρκετές φορές, λέει, από Τσίπρα και άλλα στελέχη της Ελλάς ότι το Πασόκ δεν είναι ο εχθρός τους, ενώ από κάποιον στο Πασόκ δεν το έχουμε ακούσει αντίστοιχα. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Κατά βάση, ναι, μπορεί να το ισχυριστείς σε έναν βαθμό, γιατί η ηγεσία επιτίθεται αρκετά στον κύριο Τσίπρα του Πασόκ, τα ηγετικά στελέχη.
1: Αυτό το είπαμε και πριν.
0: Αλλά τώρα, εντάξει, τώρα μεταξύ μας, το να λες βλάκας ή να λες σκουπίδι, όπως είπε ο κύριος Κωνσταντόπουλος προχθές, την αναπληρώτρια εκπρόσωπο της Ελλάς, επειδή ήταν πρώην σύντροφη στο Πασόκ και έφυγε. Εντάξει, τώρα αυτά δεν περιποιούν τιμή για κανέναν. Και εγώ θα κρατήσω αυτό που λένε και αρκετά στελέχη, Γιάννη, πέριξ της κεντροαριστεράς ή μέσα στην κεντροαριστερά, αλλά είναι, δεν είναι ενταγμένη αυτή τη στιγμή, ότι στο τέλος της ημέρας τα κοσμητικά αυτά επίθετα θα είναι το βούτυρο στο ψωμί για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, γιατί θα συνεχίσει να λέει ότι να, αυτοί τρώγονται μεταξύ τους, εγώ συνεχίζω κάνω δουλειά μου και είμαι η σοβαρή δύναμη που μπορεί να κυβερνήσει.
1: Απολύτως. Λοιπόν, πάμε να δούμε 2-3 ειδήσεις τώρα που είναι σημαντικές. Μία που την είχαμε προαναγγείλει από το προηγούμενο ημιωρό της εκπομπής. Αλλά πρώτα, Σωτήρη μου, θεωρώ ότι προέχει να πούμε και στον κόσμο που μας ακούει ότι έχει βαρύνει το κατηγορητήριο για τους 3 συλληφθέντες για τη Μαρφίν. Υπάρχει λοιπόν νέα δίωξη για τρομοκρατική οργάνωση τώρα και 24 απόπειρες ανθρωποκτονίας, πράγμα που σημαίνει ότι οι 3 κατηγορούμενοι που ξέρουμε ότι μετά από αυτή τη φοβερή
0: ιστορία πριν λίγους μήνες
1: που έχουν έρθει και τις συλλήψεις, ναι, καλούνται να δώσουν συμπληρωματικές
0: που ταυτοποιήθηκαν
1: απολογίες.
0: Να θυμίσουμε από το Σακίδιο Πλάτης,
1: ναι,
0: το
1: ναι,
0: οποίο
1: ναι.
0: Βρέθηκε σε φωτογραφίες παλαιότερες από διακοπές που κάνανε τα συγκεκριμένα άτομα και ταυτοποιήθηκαν μέσα στον κόσμο την ημέρα εκείνη των μεγάλων συλλαλητηρίων. 1 εκατομμύριο κόσμο ήταν τότε, να θυμίσουμε, το 2011.
1: Ναι, και από κάποιο βαθύ λαρίγκι, Σωτήρη μου, που ξεκίνησαν όλα αυτά και που τηλεφώνησε σε μια ωραία ημέρα μετά από πολλά χρόνια στις αρμόδιες αρχές και έδωσε τους ανθρώπους και κάποιους από αυτούς που ήταν, υποτίθεται, εκεί. Αλλά αυτά όλα θα τα κρίνει
0: πάντως
1: η δικαιοσύνη.
0: Οι προηγούμενες συλλήψεις, να θυμίσουμε, είχαν καταλήξει σε φιάσκο, έτσι. Και τότε είχαν διαφημιστεί ως συλλήψεις και τελικά δεν κατέπεσαν όλες τις κατηγορίες.
1: Τώρα λοιπόν έχουμε αυτή την εξέλιξη. Εμείς είμαστε εδώ για να την καταγράφουμε.
0: Ότι,
1: έτσι τα δικαστήρια είναι.
0: Αναβαθμίζεται σε τρομοκρατική επίθεση.
1: Αυτό.
0: Είναι με τον τρομονόμο, ο οποίος είναι ο πιο σκληρός νόμος για να διωχθείς.

0: Να πούμε και τα ευχάριστα. Γιάννη Καλορίζικος.
1: Εγώ είπα να μην το πούμε.
0: Αυτή τη στιγμή έχω την αποκλειστικότητα. Ναι, είπε να μην το πούμε. Εγώ το δεν ξέρω. Μπορεί να είναι και ανώτερό μου αυτή τη στιγμή. Αλλά εγώ δεν ακούω τι εντολέ του άνω διευθυντή. Λοιπόν, Καλορίζικος αναλαμβάνει ο Γιάννης Χριστάκος, μόλις ανακοινώθηκε, τη διεύθυνση των νέων.gr. Τα νέα.gr είναι η ψηφιακή έκδοση τη εφημερίδα Τα Νέα. Καλή αρχή και νομίζω. Εντάξει, τι να πω. Δε, τα καλύτερα θα.
1: Όλοι, μόνο νέα θα όλοι είναι μια υπέροχη νέα ομάδα και θα μπορέσουμε, θα προσπαθήσουμε να τα πάμε και ακόμη καλύτερα. Όμως, μιας και το είπες, αφού ανέλαβες αυτή την πρωτοβουλία, εγώ θέλω να πω.
0: Κατά αποκλειστικότητα το είχαμε έτσι, το πρώτο ραδιόφωνο που το παίζει.
1: Μετά το promotion που μου έκανε ο φίλος και συναγωνιστής και συνάδελφος ο Τύρης Μπολάκης, να σας πω λοιπόν μια είδηση που έβγαλαν σήμερα τα νέα.gr και είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα, Σωτήρη, γιατί έρχεται στην Αθήνα για το πρώτο Breitbart Summit και θα σας πούμε τι είναι αυτό, ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ο J.D. Vance.
0: Ακόμα δεν πήγε στα νέα και φαίνεις αποκλειστικά. Είχε κάνει πρώτο στην είδηση.
1: Της Μαρίας της Μουρελάτου λοιπόν.
0: Από ένα, και άλλα κύριε.
1: Είναι στην πρώτη σελίδα της ηλεκτρονικής έδρας των νέων. Αλλά θέλω, Σωτήρη μου, όχι άλλα.
0: Πες μου Γιάννη μου. Ή να το κόψω το μου τώρα που σε διευθυντής.
1: Εντάξει, κοίταξε. Το ξέρεις αυτό που λέει. Συγχαρητήρια προσλαμβάνεστε. Ή το άλλο. Ή το άλλο που λέει τι κάνετε. Εσείς αυτό ξέρω να κάνω εκείνο και τα άλλα. Ναι, θα σας ειδοποιήσουμε.
0: Θα σας ειδοποιήσουμε ακριβώς. Για πες Γιάννη μου.
1: Λοιπόν, όλο αυτό τώρα έχει προκύψει ως εξής για να βάλουμε λίγο και τον κόσμο να καταλαβαίνει τι γίνεται. Είχαμε όλα αυτά τα δημοσιεύματα που έχετε πληροφορηθεί όλοι σας με την πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα, την κυρία Kimberly Guilfoyle, η οποία μέσω δημοσιευμάτων από τη Wall Street Journal και τους Financial Times ουσιαστικά φέρεται να έχει πρωτοστατήσει αφενός σε μία υπόθεση δωροδοκίας ή δεχόμενη ή ζητώντας κάποια ποσά από έναν μεγάλο επιχειρηματία στις Ηνωμένες Πολιτείες και υπάρχουν υποτίθεται αποδεικτικά στοιχεία για αυτό όπως καταγράφονται από τα μεγάλα αυτά δημοσιογραφικά μέσα και το άλλο είναι ότι προωθούσε συγκεκριμένα συμφέροντα ζητώντας μάλιστα σε κάποιο τραπέζι που έγινε εδώ παρουσία και υπουργού της κυβέρνησης ότι ξέρεις εγώ όπως ρίξαμε την κυβέρνηση στη Ρουμανία έτσι θα μπορούσαμε να το κάνουμε και στην Αθήνα. Κλείνω εδώ αυτό. Συνέχισαν τα δημοσιεύματα κατά της κυρίας Kimberly Guilfoyle με αποκαλύψεις ότι είχε και άλλους διαλόγους και άλλες συμμετοχή ή εμπλοκή αν θέλει σε διάφορες εξυπηρετήσεις εδώ μεταξύ Αθήνας, Νταβός και άλλων κύκλων και είχε έρθει ο κύριος Ρούμπιο, Σωτήρη, εδώ. Όλα αυτά μάλιστα είχαν βγει στο φως της δημοσιότητας κατά το 48ωρο της παραμονής του όπου μίλησε στην Πνίκα και μάλιστα εμφανίστηκε εκνευρισμένος όταν, θυμάσαι εδώ μαζί το είχαμε πει την Παρασκευή, όταν απαχωρώντας από την Αθήνα τον ρωτούσαν οι Αμερικάνοι δημοσιογράφοι για την πρέσβυρα και
0: την είχε εκείνος βγάλει εκτός κάδρου έτσι, Γιάννη. Δηλαδή ο Γιάννης τώρα αναφέρεται στο στιγμιότυπο.
1: Ότι έχει προηγηθεί για να πούμε και τον Breitbart.
0: Στο στιγμιότυπο που υπάρχει ενόχληση από την πλευρά του κ. Ρούμπιο γιατί δέχεται από τους συναδέλφους των Αμερικανικών δικτύων που συνόδευσαν αυτή την αποστολή στην Αθήνα. Και είμαστε στο αεροδρόμιο πριν φύγει. Η κυρία Kimberly Guilfoyle συλλοδεύεται αγκαζέ σχεδόν στην άκρη και βγαίνει εκτός κάδρου των τηλεοπτικών καμερών που είναι στον διάδρομο του Ελευθέριος Βενιζέλος, εκεί όπου είναι το αμερικανικό αεροσκάφος, εκεί που είναι η αντιπροσωπεία στημένη για να το χαιρετήσει πριν ανέβει τη σκάλα για το αεροπλάνο και πάει μόνος του και λείπει η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών από που είναι το πρόσωπο που θα χαιρετήσει τελευταίο.
1: Που πηγαίνει μέχρι τα σκαλιά και αποχαιρετά.
0: Λοιπόν, άρα εδώ πολλοί έχουν βάλει ουσιαστικά την αντίστροφη μέτρηση για την κυρία Guilfoyle. Ήδη θυμίζω δύο δημοκρατικοί, ένας του Κογκρέσου και ένας της Αμερικανικής Βουλής έχουν θέσει ερώτημα για την παραμονή της, αν πρέπει να μείνει ή όχι, αν ισχύουν όλα τα δημοσιεύματα. Και το τρίτο και κυριότερο είναι ο Vance που αποκαλύπτουν σήμερα τα νέα την είδηση αυτή και θα μας πεις τώρα τι είναι το Breitbart, αυτό το summit, το συνέδριο. Ο κύριος Vance είναι ο αντίπαλος εσωκομματικά στους Ρεπουμπλικανούς για τη διαδοχή Donald Trump του κυρίου Ρούμπιο αντίπαλος.
1: Σωστά. Άρα για να το καταλαβαίνουμε, γιατί εμείς εδώ τα λέμε λίγο πίσω από τις γραμμές, η κυρία Guilfoyle ήταν ένα πρόσωπο που ήταν συνδεδεμένο με τον κύριο Ρούμπιο, τον σημερινό υπουργό εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο κύριος Ρούμπιο, γνωρίζουν όλοι, ότι φέρεται να είναι ο διεκδικητής της Προεδρίας των Ρεπουμπλικάνων μετά την θητεία του Αμερικανού Προέδρου, του σημερινού Αμερικανού Προέδρου. Ένας άλλος διεκδικητής όμως φέρεται να είναι και ο κύριος J.D. Vance, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. Οι δύο αυτοί φέρεται να είναι αυτοί που θα παλέψουν έτσι στα μαρμαρένια αλόνια για το ποιος θα πάρει τους Ρεπουμπλικάνους, το κόμμα των Ρεπουμπλικάνων στο χέρι.
0: Αυτό το Breitbart, το summit, πες μας δυο.
1: Αυτό γιατί, λοιπόν το summit τώρα
0: που φέρει το Φλεβάρι αυτό.
1: Λέω τώρα, ναι, έχει πει λοιπόν ο κύριος Ρούμπιο, ήρθε εδώ, μίλησε στην Πνίκα, έκανε όλο το αυτό photo opportunity και δυστυχώς του ήρθε αυτή η στραβή, να το πω έτσι. Ο κύριος Vance έρχεται λοιπόν και αυτός εδώ ως ομιλητής στο Breitbart News Network. Αυτό είναι το δίκτυο που λέμε. Τι είναι? Είναι το πιο συντηρητικό, σκληρό, τραμπικό μέσο ενημέρωσης των Ηνωμένων Πολιτειών, το οποίο δημιουργήθηκε από φανατικούς, πολύ σκληρούς, ακραίους θα έλεγα υποστηρικτές του σημερινού Προέδρου Τραμπ, και φυσικά έχει μια τεράστια απήχηση στο πολιτικό του ακροατήριο, έχει άμεση στενότατη πρόσβαση στα υψηλά κλιμάκια της διοίκησης, του administration που λένε και οι Αμερικάνοι, του Λευκού Οίκου, να το πω έτσι, αυτό το Breitbart ίδρυμα που έγινε, που είναι ένα μέσο ενημέρωση στην πραγματικότητα, ένα δίκτυο ενημερωτικό. Και από εκεί και πέρα τώρα στην πραγματικότητα είναι ένα βήμα που παρουσιάζει αυτό πρώτο και βάζει στο τραπέζι, Σωτήρη, να το πω έτσι, τα επόμενα βήματα και το πλαίσιο του διαλόγου που συζητιέται μέσα στο τραμπικό, ας το πούμε έτσι, πολιτικό περιβάλλον. Άρα αυτό το δίκτυο λοιπόν κάνει το πρώτο του συνέδριο παγκοσμίως και έχει επιλέξει να το κάνει στην Αθήνα τον Μάιο με ομιλητή τον J.D. Vance, και από ό,τι γράφει εδώ και καλή συνάδελφος η Μαρία Μουρελάτου στα νέα.gr, στα αυτού συμμετέχουν τακτικά ο Υπουργός Οικονομικών, ο Scott Bessent, ο Υπουργός Εσωτερικών, ο γνωστός μας Duff Bergam, ο Υπουργός Ενέργειας, ο Chris Wright, ο οποίος έχει συμμετάσχει εδώ σε συζητήσεις, και πάρα πολλοί άλλοι που δεν αποκλείεται να τους δούμε μαζί με τον J.D. Vance στην Αθήνα.
0: Όλα αυτά είναι προσάγρα ψήφων, είναι οι Ελληνοαμερικανοί στις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι αυτή η ελληνική κοινότητα η οποία έχει μεγάλη δύναμη, ισχυρή, μεγάλο αριθμό ψηφοφόρων και ψήφων, και απ' την άλλη είναι και αυτό που λέμε, Γιάννη, κάθετος διάδρομος, το υγροποιημένο, το αμερικανικό υγροποιημένο αέριο. Πάνω σε αυτό γίνεται, ναι, η συζήτηση, ναι, για να μην γελιόμαστε,
1: ναι,
0: τώρα.
1: Ναι, βέβαια. Τα συμφέροντά τους είναι, γιατί και εκεί αυτή την περίοδο.
0: Τώρα δεν ξέρω, ήρθε ο κύριος Ρούμπιο και του πήρε 4 δις φεύγοντας από τη χώρα. Δεν ξέρω ο κύριος Vance αν θα φύγει, θα πάρει και άλλα τόσο αυτός. Τι θα γίνει?
1: Άμα είναι καθένας που έρχεται να μας παίρνει και από 3-4-5 δις, δεν γίνεται δουλειά έτσι.
0: Σου θα δίνει χώρα.
1: Σου προτείνω πριν το επόμενο πακετάκι που θα δώσουμε να πάει να βάλεις πετρέλαιο που θα βγει αύριο, μεθαύριο. Έτσι να το προλάβεις. Η Αθήνα Μαράκη λοιπόν είναι κοντά μας. Κάπου εδώ έφτασε στο τέλος μας. Προσέχετε να κλείσω εγώ με αυτό μόνο, γιατί έρχεται ένα πολύ μεγάλο κύμα κακοκαιρίας.
0: Μην τους τρομοκρατούμε κιόλας, μωρέ.
1: Όχι, μωρέ. Λέω όμως,
0: η μεταβολή είναι απότομη, ας το πούμε.
1: Στο Βόλο και στη Βόρεια Εύβοια, λίγο περισσότερη προσοχή.
0: Εκεί
1: αυτό
0: καμένα,
1: να πούμε, έτσι.
0: Ναι, και
1: λίγη
0: και
1: περισσότερη
0: και
1: προσοχή,
0: ναι, ναι,
1: γιατί εκεί θα πέσει νερό, και σας παρακαλούμε πολύ λίγη,
0: βέβαια,
1: προσοχή.
0: Θυμίσω το Σμπόκο που λέει, γιατί σε αυτή την καταιγίδα που έριξε εκεί στο Ψιλορίτη
1: δεν
0: τη
1: δώσει όνομα. Να σου πω κάτι,
0: για να μην τη θυμάται κανένας, το λέω εγώ γι' αυτό.
1: Πριν δώσουμε το μικρόφωνο στην Αθηνά τη Μαράκη για το δελτίο ειδήσεων, θα προτείνω και θα τα ονομάζουμε εμείς.
0: Εμείς
1: θα
0: τα
1: ονοματίζουμε εμείς τις κακογερίες.
0: Καλό απόγευμα, ήταν η Παράτυπη, αύριο τέτοια ώρα, 4 με 5.
2: Μέγα News 104,6.
3: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων στις 5 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο η Αθήνα Μαράκη. Αναβαθμίζεται το κατηγορητήριο σε βάρος των τριών συλληφθέντων για την υπόθεση της Μαρφίν. Σε βάρος τους ασκήθηκε συμπληρωματική ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία στο πλαίσιο τρομοκρατικών πράξεων, καθώς και απόπειρα ανθρωποκτονία σε βάρος 24 εργαζομένων της τράπεζας. Καλούνται αύριο να δώσουν εξηγήσεις ενώπιον της τρίτης τακτικής ανακρίτριας Αθηνών. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 52χρονος γυναικολόγος που κατηγορείται για παιδική πορνογραφία και συνελήφθη στα Βόρεια Προάστια. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος γιατρός αρνήθηκε την κατηγορία που του αποδίδεται, λέγοντας ότι δεν γνώριζε για το υλικό που βρέθηκε στα ψηφιακά μέσα του. Ο κατηγορούμενος απολογήθηκε για παιδική πορνογραφία μέσω πληροφοριακών συστημάτων με τη χρησιμοποίηση ανηλίκων που δεν έχουν συμπληρώσει τα 12 και 15 έτη κατά εξακολούθηση. Αύριο στις 9 το πρωί στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας θα μεταβούν εμπειρογνώμονες του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και στελέχη των κτηριακών υποδομών, ανέφερε στο σταθμό μας η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Νωρίτερα το πόρισμα του δευτερογενούς ελέγχου που πραγματοποιήθηκε στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας.

0: Ελλάδας έδειξε ότι δεν υπάρχει διαρροή αερίου. Ανωδικά κινούνται οι διεθνείς αγορές πετρελαίου, καθώς οι επενδυτές εκτιμούν ότι η συμφωνία Τραμπ-Πούτιν δεν θα συμβάλλει επαρκώς στην αποκλιμάκωση του ενεργειακού κόστους. Το πετρέλαιο επέστρεψε πάνω από τα 106 δολάρια το βαρέλι, ενώ ανάλογη πορεία ακολουθεί και το φυσικό αέριο. Η ευρωπαϊκή τιμή του φυσικού αερίου ξεπέρασε τα 82 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Νέα έκτακτο δέλτα φαινόμενα αναμένονται από αργά αύριο το απόγευμα έως και τη νύχτα. Σε εξέλιξη παραμένει φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα στο πανόραμα Θεσσαλονίκης σε χαμηλή βλάστηση κοντά στο γήπεδο ποδοσφαίρου της περιοχής. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε η γυναίκα που αρχικά εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της και στη συνέχεια της ανέκτησε. Την πλήρη διαφωνία του με το άρθρο του Θανάση Καρτερού, του στενού συνεργάτη του Αλέξη Τσίπρα, στο οποίο χρησιμοποιεί απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς για τον Νίκο Ανδρουλάκη, διατύπωσε με ανάρτησή του ο εκ των συντακτών του Μανιφέστου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Γιώργος Χιακαντάρης. Μιλώντας στο σταθμό μας, σημείωσε πως αν έβγαινε και ο κύριος Τσίπρας να καταδικάσει, θα ήταν καλοδεχούμενος. Προφανώς το άρθρο γράφτηκε καθυπαγόρευση του κυρίου Τσίπρα, δήλωσε στο σταθμό μας ο Κώστας Τσουκαλάς, εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, επισημένοντας πως πρόκειται για το λογογράφο και στενό συνεργάτη του Προέδρου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Κάλεσε μάλιστα τον κύριο Τσίπρα να πει εάν ο ίδιος έδωσε την εντολή για το άρθρο. Αύριο η μεγάλη δημοσκόπηση της Μέτρων Ανάλυσης αποκλειστικά για το Mega News 104,6. Η ομάδα του Στράτου Φαναρά διερευνά τα θέματα τα οποία προβληματίζουν το φετινό χειμώνα τους Έλληνες πολίτες, τη γνώμη τους για το πώς θα εξελιχθούν τα ζητήματα της ακρίβειας, το ενεργειακό πρόβλημα, την ποιότητα της εκπαίδευσης και τους μισθούς. Περιγράφουν τις προσδοκίες που έχουν από την κυβέρνηση που θα προκύψει στις επόμενες εκλογές και τοποθετούνται στο ερώτημα πώς η πολιτική μπορεί να βοηθήσει στη βελτίωση της ζωής μας.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
0: Η αγωνιστική βελτίωση του Ολυμπιακού και η συνέχεια με νίκες είναι αυτό που απασχολεί τον Γιώργο Μπαρτσόκα, όπως δήλωσε κατά την αναχώρηση της αποστολής για την Ισπανία και τους αγώνες της Ευρωλίγκας με τη Βαλένθια και την Μπαρτσελώνα. Ο Ζέλκο Μπράντοβιτς έκανε λόγο για τις δυσκολίες που θα αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός από την ατμόσφαιρα στην έδρα της πρώην ομάδας του, της Παρτιζάν. Οι πράσινοι θα παίξουν αύριο στο Βελιγράδι και την Παρασκευή θα υποδεχτούν τη Χαποέλ Τελαβίβ. Στις 6 ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει στην Τούμπα την Καλαμάτα στο παιχνίδι με το οποίο ολοκληρώνεται η έκτη αγωνιστική της Στοίχημαν Super League. Την ίδια ώρα στην Ηλιούπολη ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει την ΑΕΚ στο ντέρμπι της 5ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος Handball. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί από το Mega News.
1: Ο καιρός.
0: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
2: Αύριο Τρίτη στην Αττική αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές από αργά το απόγευμα έως αργά τη νύχτα. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 21 βαθμούς με ανέμους κυρίως ανατολικούς, νοτιοανατολικούς 2 με 4 και τοπικά 5 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες με τη θερμοκρασία έως 16 βαθμούς και βορειοδυτικούς ανέμους 4 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα βροχές θα σημειωθούν κατά διαστήματα σε όλες τις περιοχές. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα επηρεάσουν από το πρωί το Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική και Νότια Πελοπόννησο. Από το μεσημέρι και σταδιακά έως τη νύχτα, τα έντονα φαινόμενα θα επεκταθούν στη Χαλκιδική, τις Σποράδες, την Εύβοια, την Ανατολική Θεσσαλία και κυρίως τη Μαγνησία, καθώς και στην Ανατολική Στερεά, την Βορειοανατολική Πελοπόννησο και τις Βόρειες Κυκλάδες. Το βράδυ θα επηρεαστούν η Κρήτη, το Βόρειο και Ανατολικό Αιγαίο και αργότερα τα Δωδεκάνησα. Τοπικά θα σημειωθούν και χαλαζοπτώσεις. Οι βόρειοι άνεμοι θα ενισχυθούν σταδιακά, φτάνοντας στο Αιγαίο και το Ιόνιο τα 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση με μέγιστες τιμές 17 με 20 βαθμούς στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια και 21 με 25 βαθμούς στα ανατολικά και νότια.
1: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Αυξημένη είναι η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Μοσχάτο μέχρι σε Πόλιανα τμήματα και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Στο κέντρο της Αθήνας, περιμετρικά του Συντάγματος, στην άνοδο της Κηφισίας από Χαλάνδρη μέχρι Μαρούση. Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες στα νέα.gr και το βήμα.gr. Τίτλοι ειδήσεων στις 5.30. Ακολουθούν Νικήτας Κορονάκης και Σοφία Μπερετάνου.
1: Mega News 104,6.
3: Τρίτη 13 Οκτωβρίου. Η μεγάλη έρευνα της Μέτρων Ανάλυσης αποκλειστικά για το Mega News 104,6. Πόσο αισιόδοξους βρίσκει τους Έλληνες ο φετινός χειμώνας, πώς πιστεύουν ότι θα εξελιχθούν τα σημαντικότερα θέματα που τους απασχολούν.

0: απασχολούν, τι προσδοκούν από την επόμενη κυβέρνηση και την πολιτική. 3η 13 Οκτωβρίου, η μεγάλη έρευνα της Μέτρων Ανάλυσης αποκλειστικά για το Mega News 104,6.
1: Sigi Student Hot Takes.
2: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
3: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
4: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
5: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sigi Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sigi Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSigi.gr.
6: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
7: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
6: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
7: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
6: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
7: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
8: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Μπορεί να αλλάξει το παρελθόν.
10: Στον κόσμο αρέσει να φαντάζεται περισσότερο από όσο του αρέσει να μαθαίνει.
11: Μα εσύ είσαι χτυπημένος.
12: Δεν κουράστηκες να ελπίζεις?
13: Η μοναξιά είναι φόβος. Εγωισμός, παρέτηση.
10: Φαντάσου λίγο τι σου λέω, ξένε.
14: Ο ίδιος ξένος. Το νέο μυθιστόρημα του Γιώργου Μπορονίκου.
10: Ένα ορφανό φουστάνι είμαι.
15: Πόσο να αντέξει κανείς ένα άδειο σπίτι?
14: Ο ίδιος ξένος. Από τον Οκτώβριο σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Νίκας.
8: Mega News 104,6.
16: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
17: Παγόβουνο, μια ξεπαγιασμένη κωμωδία της Γιολάντα Γκαρθία Σεράνο. Επίσημοι επιβάτες: Γιάννης Ζουγανέλης, Γιάννης Τσιμιτσέλης, Κατερίνα Γερονικολού, Θανάσης Πατριαρχέας, Καπετάνιος ο Νικορέστης Χανιωτάκης. Παγόβουνο, στο θέατρο Έμπαση.
18: Θα πνιγείτε στα γέλια.
17: Αλλά μη φοβάστε, ο Τιτανικός είναι αβύθιστος. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
19: Ωραία, πού πάμε, ρε! Πού πάμε!

0: Καλή σας εβδομάδα, όμορφη Δευτέρα σήμερα και εδώ η Σοφία Μπερετάνου με έχει ξεκινήσει με quiz.
1: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
0: Και πολλά είναι τα quiz, πολλά είναι τα αναπάντητα ερωτήματα σε πολλά πράγματα. Εμείς ένα ξέρουμε και θα απαντάμε κάθε μέρα. Ποια είναι η επικαιρότητα της ημέρας, ποιο είναι το στίγμα της ημέρας, με τι ασχολούνται ο κόσμος έξω από εδώ και σίγουρα.
1: Θα σας κρατάμε σε τροφιά μέχρι τις 6 εδώ στο μεγάλο ραδιόφωνο Mega News 104 και 6. Δίπλα μας ποιον έχουμε?
0: Έχουμε τον Κώστα Κουγιτέα στη ρύθμιση του ήχου και έχουμε και τον Λάμπρο Ρίγα.
1: Θα σκαλισπερίζει στο τηλέφωνο.
0: Ναι, γιατί 2-11... η Ιωάννα Μπέχλου έδωσε σκυτάλι στον Λάμπρο μας.
1: Εντάξει. 2-11-0-16-104-6. Περιμένουμε τα τηλεφωνήματά σας. Θα σας καλησπερίσει η Ιωάννα Μπέχλου.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Με ποιον μιλούσες πριν έξω?
1: Με τον Λάμπρο το Ρέγα.
0: Ωραία. Αυτό σου λέω. Έγινε αλλαγή σκυτάλης. Λοιπόν, τα μηνύματά σας 698-1041-046 και μπαίνετε βέβαια και διαδικτυακά και μας ακούτε από όπου και αν βρίσκεστε στο meganews104.gr και βέβαια αναπόσπαστο κομμάτι αυτής της εκπομπής είναι τα email σας που τα διαβάζουμε και πραγματικά όλα.
1: Και πάντα απαντάμε.
0: Και πάντα, ναι, είτε θα απαντήσουμε on air, είτε θα φροντίσουμε να βρούμε τις απαντήσεις για να απαντήσουμε σε κάποια άλλη εκπομπή. Λοιπόν, στούντιο παπάκι meganews104.gr. Και εκεί επικοινωνούμε και με όποιον άλλο τρόπο εσείς νομίζετε. Τι συζητάει τώρα Σοφία Μπερετάνου ο κόσμος σήμερα? Εσύ έχεις και μικρά παιδιά, φαντάζομαι στα έχουν βάλει τα ερωτήματά
1: τους. Μάλιστα, το έλεγα και στον Ιορδάνη Χασαπόπουλο.
0: Τι του λες?
1: Πώς λειτουργούν τα social media για τα μικρά παιδιά?
0: Έχει μικρά παιδιά ο Ιορδάνης, δεν έχει ένα μεγάλο γιο, έχει σίγουρα.
1: Για εμένα που τα έχω τα μικρά παιδιά, σε όλες τις ηλικίες δηλαδή, και λίγο πιο μεγάλα και λίγο πιο μικρά.
0: Ναι, τα μεγάλα άστα τώρα, νομίζω ότι τα μικρά είναι πολύ μικρά, μόνο. Ο μικρός είναι.
1: Ναι.
0: Πόσα είναι τώρα?
1: 11 και είναι κατάλληλη ηλικία για να επικοινωνήσουμε στα παιδιά μας πώς πρέπει να ελέγχουν ή για να μην ελέγχουν.
0: Έχει social media,
1: από τα social media. Δεν μπορώ να σου πω όχι. Έχει social media.
0: Ωραία, τώρα
1: και Snapchat.
0: Τον έχεις προετοιμάσει?
1: Τον έχω προετοιμάσει και μαζί τον έχουμε προετοιμάσει από αυτήν εδώ την εκπομπή ούκο λίγες φορές. Και πρέπει να δούμε αν τελικά και πώς θα εφαρμοστεί εδώ στα δικά μας, στην καθημερινότητα. Πώς θα εφαρμοστεί λοιπόν ο νέος νόμος για τον κόφτη στα social media, σε παιδιά, Facebook, Instagram και TikTok.
0: Ναι, θα δούμε και για το Snapchat τι θα γίνει. Την 5η-22 του μήνα, 22 Οκτωβρίου, θα ψηφιστεί το νομοσχέδιο και θα έχει ισχύ από 1η Ιανουαρίου.
1: Θα προετοιμαστήκαμε σήμερα από την Επιτροπή.
0: Έκαναν την παρουσίαση, αλλά όντως αυτό που συζητά ο κόσμος και κυρίως οι οικογένειες είναι με ποιον τρόπο θα γίνουν οι απαγορεύσεις αυτές. Αλλά εδώ στο σταθμό μας βγήκε ο κύριος Γιώργος Κορμάς, είναι εκπρόσωπος του Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου.
1: Και πολύ μεγάλη εμπειρία στο χώρο. Πραγματικά έχει κάνει και πολλές αποκαλύψεις για τις παρενοχλήσεις παιδιών.
0: Και λέει ότι 7 στα 10 παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, δηλαδή σε αυτά που θα απαγορευτεί, είναι χρήστες του διαδικτύου. Άρα καταλαβαίνουμε το πόσο σημαντικό είναι το να γίνει αυτή η μετάβαση, αφορά πάρα πολύ κόσμο και το βλέπουμε νομίζω, μωρέ Σοφία, και καθημερινά.
1: Όλους μας, γιατί δεν έχουν τα παιδιά τη δύναμη ή την ευελιξία να δουν πώς μπορούν να χειριστούν τα social media, Νικήτα. Ούτε τη δύναμή τους μπορεί να αντιληφθούν σε αυτή την ηλικία και πώς μπορεί να τους επηρεάσει τελικά.
0: Θα κάνει καλό, δεν θα κάνει, θα δείξει στην πράξη τα επόμενα χρόνια.
1: Αν θα εφαρμοστεί, νομίζω ότι είναι.
0: Και πώς θα εφαρμοστεί, σίγουρα εμείς ξέρουμε πώς είναι η ζωή χωρίς social media σε αυτές τις ηλικίες. Δεν είχαμε, πολλές γενιές πριν δεν είχαν και δεν χρησιμοποιούσαν.
1: Θα έπρεπε αυτός ο νόμος να είχε εφαρμοστεί μία 20ετία πριν, αν μου επιτρέπεις.
0: Ναι, μία 20ετία ήταν στην αρχή τότε. Τα social media δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε καν την έκταση που θα πάρουν και το πώς θα αρχίσουν να επηρεάζουν τις ζωές όλων μας και πόσο μάλλον τα μικρά παιδιά. Νομίζω ότι αν πάμε σε μια εποχή, πότε, σε ποια χρονιά ήταν αυτή? Εγώ
1: τελείωνα. Δεν μετράω τις χρονιές, δεν θέλω.
0: Τελείωνα το σχολείο, θυμάμαι. Δηλαδή, είχαμε κάτι high five, πώς τα λέγαμε στην αρχή.
1: Α, τα θυμάμαι. Ναι. Τα έχω θυμηθεί.
0: Μετά το MSN. Ναι, MySpace.
1: Πόστα, MySpace.
0: Ναι. Και μετά περάσαμε τώρα σε αυτά που απαγορεύονται σήμερα, τα TikTok, το πιο πρόσφατο.
1: Απαγορευτεί. Ναι. Και το TikTok νομίζω πραγματικά ότι θα κάνει μεγάλη διαφορά στη νέα γενιά, άπαξ και ελεγχθεί. Αλλά είναι κάτι πολύ σημαντικό. Το πιο σημαντικό όλων είναι ότι δεν πρέπει εμείς οι ίδιοι να μπορέσουμε να βάλουμε τα παιδιά μας, να τα εντάξουμε με το πιστοποιητικό γεννήσεω στα wallet.
0: Θα τη μάθουμε όλη τη διαδικασία. Εντάξει, πόσο δύσκολη να είναι, το ίδιο λέγαμε για τα εισιτήρια στους αγώνες στο wallet και πώς θα το κάνουμε, τα παιδιά το να τ' άλλο. Όλες αυτές τις διαδικασίες εξυγχρονιζόμαστε, εξυγχρονίζεται το κράτος.
1: Εξελισσόμεθα
0: και θα τα κάνουμε και θα γίνουν όλα μια χαρά. Το θέμα είναι το αποτέλεσμα που θα έχουν, το θέμα είναι το πώς θα το συνειδητοποιήσουν τα παιδιά τα ίδια. Θα δούμε. Λοιπόν, πάμε στα πολιτικά. Τι κεντροαριστερά κοχλάζει. Κοχλάζει, θα πω εγώ.
1: Τα μαχαίρια η κεντροαριστερά, λοιπόν.
0: Τι έχει γίνει τώρα? Είχαμε σήμερα την μήνυση από την κυρία Παπαδοπούλου, από την αναπληρώτρια εκπρόσωπο τύπου της Ελλάς.
1: Μας είχε προειδεάσει, είχε προαναγγείλει ότι θα μπει σε διαδικασία της μήνυσης κατά του.
0: Εδώ είχε μιλήσει πρώτα εδώ, στο Megan News 104,6, κατά του κυρίου Κωνσταντόπουλου, μετά τον καυγά που είχαν στις 7 Οκτωβρίου στο Art TV. Υπογραμμίζει τώρα σε αυτά, στην μήνυση που κατέθεσε, ότι δεν μπορεί να είναι δέκτης καμία γυναίκα τέτοιων ενεργειών. Από την πλευρά του πάντως ο κύριος Κωνσταντόπουλος αρνείται το ότι έγιναν έτσι ακριβώς τα πράγματα.
1: Αξπήρε το δρόμο της δικαιοσύνης, θα δούμε και πότε θα αποφανθεί, γιατί αργούν αυτά.
0: Σίγουρα έχουν, υπάρχουν όλες οι διαδικασίες, τις ξέρουμε ότι καθυστερούν. Δεν ξέρω τώρα, εγώ έχω λίγο διχαστεί ακούγοντας τα στελέχη από τη μία του Πασόκ να μην καταδικάζουν αυτή την επίθεση, να λένε ο κύριος Κωνσταντόπουλος λέει άσπρο, κυρία Παπαδοπούλου λέει μαύρο. Εγώ γιατί να πιστέψω το άσπρο και όχι το μαύρο?
1: Ναι.
0: Γιατί ο κύριος Κωνσταντόπουλος δεν με ζήτησε συγγνώμη για ό,τι έγινε
1: για τον τρόπο
0: και την ένταση.
1: Ναι, για την ένταση.
0: Δεν αποδέχεται ότι έγιναν έτσι τα πράγματα όπως
1: ήταν. Ότι δεν υπήρχε σωματική απειλή, εξ όσων κατάλαβα, τι είπε ο κύριος Κωνσταντόπουλος. Θα τα δούμε όλα αυτά.
0: Και έρχεται μέσα σε όλα αυτά και για το άρθρο. Το διάβασα στην εφημερίδα των συντακτών του.
1: Ναι, το διάβασα.
0: Του κυρίου Καρτερού.
1: Ναι, το διάβασα το άρθρο του κυρίου Καρτερού.
0: Η αλήθεια είναι. Ο Νίκος Ανδρουλάκης.
1: Δεν ξέρω, θα σου πω. Διαρωτάτε, το λέει ρητορικά, ποιο είναι τρόπος του, γιατί σε έναν δημόσιο διάλογο μπορεί να πεις την άποψή σου. Δεν ξέρω ποια είναι η δική σου πάνω σε αυτό. Δεν μου αρέσει να βλέπω τέτοιους χαρακτηρισμούς στο δημόσιο διάλογο. Αν είναι βλάκας, δεν είναι βλάκας. Υπάρχουν πολιτικά επιχειρήματα σε κάθε περίπτωση, και για τον κύριο Ανδρουλάκη να αξιολογηθεί και για τον κύριο Τσίπρα να αξιολογηθεί εξίσου. Τώρα, οι χαρακτηρισμοί ουδέποτε είναι τρόπος προσέγγισης ενός πολιτικού ή ενός οποιοδήποτε συμπολίτη.
0: Και ανοίγουν και μια συζήτηση τώρα, ανάμεσα δηλαδή όλη μέρα σήμερα και από χθες. Η πολιτική αντιπαράθεση εξελίσσεται και ασχολείται με αυτά τα δύο περιστατικά, με το βλάκας του κυρίου Καρτερού και αν αυτό πιστώνεται και χρεώνεται στον Αλέξη Τσίπρα ή όχι.
1: Ήθελα να μας βοηθήσεις αυτό, Κώστα, ναι, γιατί το Πασόκ έβγαλε στην ανακοίνησή του ότι πίσω από το άρθρο του κυρίου Καρτερού κρύβεται ο Αλέξης Τσίπρας. Και ποιο είναι το γνωστό τραγούδι? Πίσω από τις λέξεις κρύβεται ο Αλέξης.
0: Πάντως εγώ άκουσα τον άλλο έτσι συνεργάτη της Ελλάς, τον κύριο Γιώργο Σκακαντάρη εδώ στο Mega News, να λέει ντροπή απευθυνόμενο στα στελέχη της Ελλάς που δεν καταδίκασαν το άρθρο αυτό. Λοιπόν, αυτά με την επικαιρότητα, θα τα δούμε και στη συνέχεια, αλλά σήμερα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε.
1: Μεγάλη χαρά είναι αυτή.
0: Το Mega News 104,6, την Υπουργό Πολιτισμού, την κυρία Λίνα Μενδώνη, την οποία και καλησπερίζουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής.
1: Άρτη αφιχθής από Θεσσαλονίκη, Υπουργός. Τι κάνετε?
2: Καλησπέρα σας. Είμαι άρτια. Μόλις βγήκα από τη Βουλή να
1: υποστηρίξω
2: την κύρωση μια συμφωνία. Χθες βράδυ γύρισα από τη Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές.
1: Ευχαριστούμε πολύ που είστε κοντά μας.
0: Για ποια συμφωνία μιλάμε?
2: Έχουμε την κύρωση της συμφωνίας μεταξύ Ελληνικής Δημοκρατίας και Δημοκρατίας της Σερβίας για την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης των πολιτιστικών αγαθών.
0: Α, πολύ σημαντικό. Να ξεκινήσουμε έτσι γενικότερα και να πάμε και στα ειδικότερα μετά και τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες του Υπουργείου Πολιτισμού. Αλλά θα ήθελα να ξεκινήσουμε αυτή τη συζήτηση με το θέμα των γλυπτών του Παρθενώνα, γιατί είδαμε στις αρχές του μήνα, πριν από λίγες μέρες, τον Πρωθυπουργό να λέει για εντετικοποίηση αυτής της προσπάθειας για την επιστροφή των γλυπτών. Πού βρισκόμαστε, τι υπάρχει στο άμεσο μέλλον από κινήσεις τις οποίες θα γίνουν από την ελληνική κυβέρνηση είτε επιμέρους από το Υπουργείο Πολιτισμού για να μπει σε μια γραμμή αυτό, και το πόσο εύκολο τώρα ή δύσκολο είναι, νομίζω καταλαβαίνουμε όλοι.
2: Κοιτάξτε, για τα κλειπτά του Παρθενώνα τα έχουμε πει κατ' επανάληψη. Τα έχει πει και ο Πρωθυπουργός ότι αυτή τη στιγμή, μετά από τις τελευταίες δηλώσεις και του Βρετανού Πρωθυπουργού, τα πράγματα έχουν πάρει μια διαφορετική τροπή. Είχαμε ξεκινήσει τις συνομιλίες. Αυτή τη στιγμή οι συνομιλίες δεν διεξάγονται. Θα δοθεί η ευκαιρία στον Πρωθυπουργό να το θέσει στο δικό του επίπεδο. Αυτό το οποίο έχω να πω, μισό λεπτό, αυτό το οποίο έχω να πω είναι ότι κάθε διαδικασία επαναπατρισμού οποιοδήποτε πολιτιστικού αγαθού φέρνει στο διεθνές προσκήνιο το θέμα της επιστροφής, θα έλεγα πλέον να μην μιλάμε για επιστροφή, αλλά της επανένωσης των γλυπτών του Παρθενώνα. Τα τελευταία 7 χρόνια έχουν γίνει πολύ σημαντικά βήματα μέσω της πολιτιστικής διπλωματίας, έχουν επαναπατριστεί πάρα πολλά, εκατοντάδες πολιτιστικά αγαθά. Αύριο έχουμε έναν πολύ σημαντικό επαναπατρισμό και όλο αυτό, όλη αυτή η διαδικασία κρατά ζωντανό το θέμα της διεκδίκησης του ελληνικού αιτήματος. Αυτό το οποίο έχει συμβεί είναι η θέση πλέον, η συντριπτική πλειοψηφία της Βρετανικής κοινής γνώμης.
0: Αυτό είναι πολύ σημαντικό, βέβαια. Είναι... Και όχι αυτό μόνο η κοινή γνώμη πολίτες, αλλά και αρκετά πολιτικά πρόσωπα και προσωπικότητες.
2: Και πολιτικά πρόσωπα και μέσα και προσωπικότητες. Λοιπόν, αυτά είναι πράγματα τα οποία αποτελούν κατακτήσεις της πολιτικής, της ελληνικής κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη.
1: Σωστά, μα τώρα το συζήτηκε ο Πρωθυπουργός με τον Ντάνιελ.

0: κοιτάξτε, η Ελλάδα, αυτό το οποίο επιδιώκει, τουλάχιστον αυτή η κυβέρνηση, αυτό το οποίο επιδιώκει, είναι ο διάλογος, οι φιλικές σχέσεις με τους γείτονες. Mm-hmm. Αυτό είναι μέσα στην πολιτική αυτή τη κυβέρνηση. Τα κιμήλια αυτά από τη Βουλγαρία είναι απλώς κάτι το οποίο συνέβη πρόσφατα. Όμως όλα αυτά τα χρόνια είναι εκατοντάδες οι αρχαιότητες, τα κιμήλια τα οποία έχουν επαναπατριστεί.
1: Μάλιστα.
0: Δεν είναι μόνο το θέμα αυτό της Βουλγαρίας. Η Βουλγαρία είναι, το συζητάμε τώρα, γιατί υπάρχει μια επικαιρότητα. Πράγμα το οποίο επίσης.
2: Μα και πάλι εκεί για το λάθος τρόπο βγήκε στην επικαιρότητα αυτό, για την εγκόντρα με τον Αντώνη Σαμαρά και τη διαφωνία του πάνω σε αυτές τις ενέργειες.
0: Κοιτάξτε, όταν κανείς ασκεί τέτοια θέματα που ξεπερνούν τα σύνορα της χώρας, ας μην το προσωποποιούμε και ας μην το πηγαίνουμε στο επίπεδο ενδοελληνικών ή ενδοδεξιών διαφορών, αν θέλετε. Για μας αυτό που έχει σημασία, και αυτός είναι ο στόχος μας, να επαναπατρίζουμε τα περισσότερα αγαθά, τα ελληνικά αγαθά, ελληνικές αρχαιότητες, ελληνικά κοιμήλια, τα οποία βρίσκονται στο εξωτερικό, με όλους τους τρόπους που απαιτεί η πολιτιστική διπλωματία, και αφού εξαντλήσουμε την πολιτιστική διπλωματία, να πάμε σε δικαστικές διεκδικήσεις.
1: Τα μνημεία εξάλλου δεν μπορεί να αντιμετωπίζονται ως λάφυρα πολέμου πλέον.
2: Δεν μπορεί αυτό να δημιουργεί προηγούμενο όμως και να λειτουργεί ανασταλτικά ή με το λάθος τρόπο για άλλες περιπτώσεις.
0: Τι εννοείται. Δεν κάνουμε κάτι το οποίο ξεφεύγει από τις διεθνείς συμβάσεις και το διεθνές δίκαιο.
2: Ναι. Mm-hmm.
0: Όλοι οι επαναπατρισμοί μας βασίζονται σε ένα διεθνές δίκαιο.
2: Ότι μου έδωσες τα μισά, άρα με την αποδοχή των μισών, εγώ σου δικαιολογώ, κράτα τα υπόλοιπα.
0: Δεν υπάρχουν μισά.
2: Γιατί το είπα πολύ ρηχά τώρα. Ναι.
0: Δεν υπάρχουν μισά. Ναι. Επαναπατρίζουμε συγκεκριμένα πολιτιστικά αγαθά. Εν προκειμένου με τη Βουλγαρία, επαναπατρίστηκαν αυτά τα οποία.
1: Χαιρέτησε και η Ιερά Σύνοδος, αν δεν κάνω λάθος, Υπουργέ.
0: Το Οικουμενικό Πατριαρχείο, στο συγκεκριμένο μουσείο της Βουλγαρίας. Μέσα από ένα μνημόνιο αμοιβαίας κατάθεσης. Η λέξη, η λογική της κατάθεσης δεν είναι πρωτοφανής. Όταν επεστράφει το 2020, ναι, το θαύμα Φέιγκαν, το οποίο επανενώθηκε με τη ζωοφόρο του Παρθενώνα, χρησιμοποιήθηκε ακριβώς ο όρος κατάθεση. Όταν η UNESCO επένεσε αυτή τη συμφωνία, αυτό το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ της ανεξάρτητης κυβέρνησης της Σικελίας, της κυβέρνησης της Ιταλικής Δημοκρατίας και ημών, χρησιμοποιήθηκε αυτός ο όρος κατάθεσης, απολύτως αποδεκτός από την UNESCO.
1: Και τώρα
0: από
1: είχαμε,
0: οργανισμό...
1: ναι. Για την UNESCO, ναι, πάλι θα σας έλεγα, Υπουργέ, για τη διεθνή ανάδειξη των πρεσπών.
0: Ναι, αυτό είναι μια... και αυτό είναι μέσα στο πλαίσιο της πολιτικής διπλωματίας. Οι πρέσπες μοιράζονται στις τρεις χώρες. Όμως αποτελούν ένα σύνολο, ένα ενιαίο σύνολο, και από άποψη φυσικού και από άποψη πολιτιστικού περιβάλλοντος.
2: Οπότε Ελλάδα, Αλβανία και Βόρεια Μακεδονία θα καταθέσουμε κοινή υποψηφιότητα.
0: Μια κοινή πρόταση υποψηφιότητας. Η Ελλάδα έχει εντάξει στον ενδεικτικό κατάλογο, δηλαδή στον εθνικό κατάλογο, ο οποίος είναι μια κίνηση που είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να προχωρήσουμε σε κατάθεση φακέλου στην UNESCO, τις πρέσπες ήδη από το 2014. Αυτό λοιπόν το οποίο κάναμε με τους συνεργασία. Ναι, αυτό που κάναμε λοιπόν με τους ομολόγους μου είναι να δουλέψουμε όλοι μαζί τα επόμενα χρόνια, και ήδη ετοιμάζουμε την συγκρότηση μιας κοινής επιτροπής των τριών κρατών που θα ετοιμάσουν με την υποστήριξη και της Ευρωπαϊκής Ένωσης τον φάκελο υποψηφιότητας προς την UNESCO.
1: Ωραία, να συνομιλούμε με όλες τις χώρες, αυτό είναι καλό, δείχνει και πολιτική.
0: Είναι οι γείτονές μας.
1: Βέβαια.
2: Μα βλέπουμε πώς η διπλωματία, όντως η πολιτική σε αυτή την περίπτωση μπορεί να βοηθάει και να φέρνει και τις χώρες πιο κοντά. Κυρία Μανιτώνη, τώρα βλέπω και μια ερώτηση ενός ακροατή, και όντως το είχαμε ξεχάσει. Για το θέμα της κατεδάφησης των ορόφων στο ξενοδοχείο που ήταν εκεί στην Ακρόπολη, γιατί είχαμε από το ΣΤΕ επανειλημμένα χρηματικές κυρώσεις στο δημόσιο. Αυτό γιατί δεν έχει προχωρήσει. Καταλαβαίνετε ποιο είναι στην περιοχή του Μακρυγιάννη.
0: Μισό λεπτό. Αυτό δεν αφορά το Υπουργείο Πολιτισμού. Το Υπουργείο Πολιτισμού το αφορούσε μέχρι τη στιγμή που είπε ότι αυτοί οι όροφοι είναι παράνομοι και πρέπει να κατεδαφιστούν. Από εκεί και πέρα το Υπουργείο Κατασταλτικούς Μηχανισμούς δεν έχει. Δεν μπορεί να πάει να κατεδαφεί στο ίδιο, άρα αφορά άλλους.
2: Μάλιστα. Ωραία, να κλείσουμε και με το τέμενος Χαματζαμπέη στη Θεσσαλονίκη.

0: Πού ήρθατε, ναι. Υπουργέ, από Θεσσαλονίκη.
1: Ναι, ναι, από το Έμενος Χαμζάμπε ή Αλκαζάρο, όπως έχει γίνει
2: ναι.
1: Εξαιτίας του ονόματος του κινηματογράφου. Κοιτάξτε, αυτό ήταν ένα μνημείο εντυπωσιακό, το οποίο τουλάχιστον τέσσερις γενιές Θεσσαλονικαίων δεν το είχαν δει ποτέ, χωρίς καλωσιές. Δεν μπορούσαν να το προσεγγίσουν ούτε εξωτερικά ούτε εσωτερικά. Αυτό λοιπόν το οποίο έγινε ήταν αυτό το μνημείο. Το νευραλγικό σημείο το οποίο βρίσκεται επί της Εγνατίας και ακριβώς στην είσοδο του σταθμού Βενιζέλου, πλέον αποκαλύφθηκε σε όλο το μεγαλείο, θα έλεγα.
0: Φαίνεται
1: είναι
0: καλά,
1: ένα εξαιρετικό μνημείο.
2: Πότε θα ανοίξει, και για το κοινό, θα μπορεί να πηγαίνει.
1: Το μνημείο έχει ανοίξει ήδη για το κοινό. Χτες το πρωί, τις τρεις πρώτες ώρες, το μνημείο θα είναι ανοιχτό κάθε μέρα εκτός Δευτέρα, από το πρωί μέχρι τις 6 ώρα το απόγευμα.
0: Και βλέπουμε και πολλά μνημεία, Υπουργέ. Πολλά μνημεία την περιοδία σας το καλοκαίρι.
1: Ναι. Μισό λεπτό. Επειδή το Αλκαζάρ ενδιαφέρει πάρα πολύ τους Θεσσαλονικείς και τους φίλους μας, τους κατοίκους στη Βόρεια Ελλάδα. Τις τρεις πρώτες ώρες εχθές είχε περισσότερους από 1.000 επισκέπτες. Είχε 1.000 κάτι επισκέπτες.
2: Μα μόνο αν βλέπεις ένα μνημείο επί 4 δεκαετίες που μας λέτε κλειστό για τις καλωσιές.
1: Το συγκεκριμένο μνημείο δεν θα λειτουργεί απλώς ως μνημείο, αλλά θα φιλοξενεί πολιτιστικές εκδηλώσεις. Είναι μια συνδιαχείριση που θα έχει ο μουσιακός οργανισμός ΜΟΜΟΥΣ, τα μουσεία σύγχρονης τέχνης της Θεσσαλονίκης, εποπτευόμενος οργανισμός από το Υπουργείο Πολιτισμού, με την εφορία αρχαιοτήτων πόλης Θεσσαλονίκης.
0: Ωραία νέα μας λέτε.
1: Να δημιουργεί γεγονότα τα οποία να εντάσσουν το μνημείο στην ζωή της πόλης και να φέρουν τους Θεσσαλονικείς κοντά το συγκεκριμένο μνημείο.
0: Ωραία είναι αυτό το πάντρεμα μνημείου, έτσι λίγο αρχαιότητας και σύγχρονης τέχνης. Πολύ ωραίο.
1: Αυτό είναι βασικό χαρακτηριστικό της πολιτικής μας.
0: Έτσι αυτό.
1: Να συνδυάζουμε το πολιτισμό με την πολιτική κληρονομιά.
0: Να είστε καλά, Υπουργέ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά. Καλό απόγευμα, κύριε Μενδώνη. Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον πριν πάμε σε σύντομο δελτίο ειδήσεων. Χάλασε το κινητό σου. Την πιο λάθος στιγμή, μάλιστα. Εμείς σου έχουμε τη λύση με την υπηρεσία Vodafone Tech Service. Η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα και αξιόπιστα. Οι Vodafone Tech Heroes θα αναλάβουν άμεσα τη συσκευή σου με τεχνογνωσία και σύγχρονα εργαλεία για άμεση διάγνωση. Επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά χωρίς καθυστερήσεις. Και όλα αυτά με 12μηνη εγγύηση και την ευκολία η οποία λέει το εξής, ότι είτε θα γίνει σε κατάστημα Vodafone ή ακόμα παραλαβή και παράδοση στο σπίτι ή και στο γραφείο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr.
0: Θα σπεύσω.
3: Mega News 104,6.
4: Καθημερινά 6 με 7 το απόγευμα, Ανδρέας Παπαδόπουλος, Μαρία Στερίου.
3: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.
5: Τίτλοι ειδήσεων στις 5.30 από το Μέγα News 104,6. Στο μικρόφωνο η Αθήνα Μαράκη. Αυξημένη είναι η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Μοσχάτο μέχρι Νέα Χαλκιδόνα τμήματα και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Νέα Φιλαδέλφια λόγω τροχαίων ατυχημάτων. Στην Κηφισίας από Χαλάνδρη μέχρι Μαρούση και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Αναβαθμίζεται το κατηγορητήριο σε βάρος των τριών συλληφθέντων για την υπόθεση της Μαρφίν. Σε βάρος τους ασκήθηκε συμπληρωματική ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία στο πλαίσιο τρομοκρατικών πράξεων, καθώς και απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος 24 εργαζομένων της τράπεζας. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 52χρονος γυναικολόγος που κατηγορείται για παιδική πορνογραφία και συνελήφθη στα Βόρεια Προάστια. Αύριο στις 9 το πρωί στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας θα μεταβούν εμπειρογνώμονες του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και στελέχη των κτηριακών υποδομών, ανέφερε στο σταθμό μας η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Νωρίτερα το πόρισμα του δευτερογενούς ελέγχου που πραγματοποιήθηκε στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας έδειξε ότι δεν υπάρχει διαρροή αερίου. Ανορδικά κινούνται οι διεθνείς αγορές του πετρελαίου, καθώς οι επενδυτές εκτιμούν ότι η συμφωνία Τραμπ-Πούτιν δεν θα συμβάλλει επαρκώς στην αποκλιμάκωση του ενεργειακού κόστους. Το πετρέλαιο επέστρεψε πάνω από τα $106 το βαρέλι, ενώ ανάλογη πορεία ακολουθεί και το φυσικό αέριο. Νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με κυρία χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Στην Αττική τα φαινόμενα αναμένονται από αύριο αργά το απόγευμα. Τέσσερις λέμβοι με συνολικά περίπου 160 μετανάστες εντοπίστηκαν στη θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων στην Κρήτη. Διασώθηκαν από δυναμιστή της Frontex και μεταφέρονται στο λιμάνι των Καλών Λιμένων. Και ο καιρός, βροχές και καταιγίδες, κατά τόπους και κατά διαστήματα ισχυρές αύριο στην Αττική. Μέχρι 21 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, μέχρι 16 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο στις 6. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
3: Mega News 104,6.
6: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
7: Euphoria!
6: The Pit! Τε! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
8: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
9: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
10: Την Κυριακή με το Βήμα, η εποχή της τεχνητής νοημοσύνης και το ανθρώπινο μέλλον μας. Πριν το ChatGPT, τρεις κορυφαίοι διανοητές έθεσαν το ερώτημα: τι θα γίνει όταν η νοημοσύνη δεν είναι πια μόνο ανθρώπινη? Ένα βιβλίο που προηγήθηκε της εποχής του και σήμερα είναι πιο επίκαιρο από ποτέ. Μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
11: Γεια σας, είμαι ο Θανάσης Παπαγεωργίου από το θέατρο ΣΤΟΑ του Ζωγράφου και ήθελα να σας ενημερώσω ότι, τι θέλω να πω, ότι το έργο που παίζαμε πέρσι, ο πατέρας μου, του Φλωριάν Ζελέρ, θα το επαναλάβουμε πάλι φέτος, το ξαναπαίξουμε από τις 2 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις και με συγχωρείτε, έχω ένα κενό και δεν μπορώ να θυμηθώ. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, εισιτήρια more.com.
12: Μπαμπάκα μου. Βουλίτσα. Η νέα κωμωδία των Μιχάλη Δαρνάκη και Μαρίας Λαυτσίδου στη σκηνή του Θεάτρου 104. Μια ξεκαρδιστική διαδρομή από τα νοσταλγικά 90s μέχρι το σήμερα. Οι μαμάδες του Βαγγέλη Κυπαρίση που τόσο αγαπήθηκαν ανεβαίνουν για πρώτη φορά επί σκηνής. Μήπως τελικά δεν είναι τόσο κακό να γίνουμε σαν τη μάνα μας? Κείμενο Μιχάλης Δαρνάκης και Μαρία Λαυτσίδου. Σκηνοθεσία Μαρία Λαυτσίδου. Πρωταγωνιστή Βαγγέλης Κυπαρίσης. Εισιτήρια more.com.
3: Με την υποστήριξη του Mega News 104,6.
13: Τι συμβαίνει όταν η ηλεκτρονική ήχη και το animation συναντούν την όπερα? Η Εθνική Λυρική Σκηνή παρουσιάζει το Αηδόνι του Αυτοκράτορα της Λένας Πλάτωνος, βασισμένο στο ομώνυμο παραμύθι του Hans Christian Andersen. Σκηνοθεσία Κατερίνα Πετσατόδη. Animation Ειρήνη Βιανέλη. Από 3 Νοεμβρίου καθημερινές παραστάσεις για σχολεία, Σαββατοκύριακα για όλη την οικογένεια. Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
14: Ανοίγεις την πόρτα του φούρνου και βλέπεις μπροστά σου όλο το μενού της εβδομάδας που πέρασε. Καμένα λείπει από το πεντανόστιμο κοτόπουλο, λεκέδες από το μουσακά και κάπου στο βάθος μια πατάτα. Αγνώστου προελεύσεως. Και τώρα, άντε καθάρισέ τον. Φοράς γάντια, παίρνεις φουγγάρια, καθαριστικά και οπλίζεσαι με όρεξη για τρίψιμο. Χαλάρωσε. Έχεις πίτσος. Φούρνο πίτσος με τεχνολογία πυρόλυσης. Καθαρίζεται γρήγορα και εύκολα με το πάτημα ενός κουμπιού. Για ό,τι κι αν συμβεί. Χαλάρωσε. Έχεις πίτσος.

0: Εδώ είμαστε αυτό το απόγευμα Δευτέρας, 5 και 37 πρώτα λεπτά γράφει το ρολόι και ελπίζουμε να μην είστε μποντιλιαρισμένοι σε κάποιο σημείο της Αττικής.
1: Πού σίγουρα θα είναι, κάπου γύρω από το κέντρο της Αθήνας.
0: Ας ελπίσουμε σε καλύτερες μέρες. Δευτέρες δύσκολες, τώρα σήμερα είναι καλά, αύριο και μεθαύριο.
1: Βλέπεις το δρόμο, είναι καλά.
0: Όχι, βλέπω μπροστά.
1: Α, ωραία, βλέπεις μπροστά.
0: Τι θα γίνει αύριο που θα βρέχει.
1: Και μεθαύριο θα βρέχει, όλη τη βδομάδα. Νικήτας Κορονάκης.
0: Σοφία Μπερετάνου. Έχουμε έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Θα έχουμε ισχυρές καταιγίδες. Χαλάζει. Ανέμους.
1: Εντάξει.
0: Πάρα πολλές περιοχές βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό. Να ελπίζω τώρα, εγώ θα πω δύο πράγματα.
1: Ναι, να μην έχουμε, και να μην έχουμε προβλήματα, γιατί και λίγο έτσι μια σταγόνα βροχής να δούμε εδώ στην Αττική, βλέπουμε όλο προβλήματα. Καλό θα είναι και σε όλη
0: να πάνε να καθαρίσουν τα φρεάτια απόψε, αν δεν το έχουν κάνει ήδη.
1: Διάβασα μια είδηση τώρα που ερχόμουν, ότι κάποιος στον Πειραιά έχει κλέψει 138 φρεάτια.
0: Αυτοί που κλέβουν μέσα.
1: Ναι, αυτοί που. Ναι. 138 φρεάτια.
0: Ωραία, ας ελπίσουμε ότι έχουν αποκατασταθεί τα φρεάτια.
1: Αυτό. Θυμάσαι στην Αττική κάποια, ένα διάστημα που βλέπαμε έξω από τον Ευαγγελισμό εικόνες με πλημμυρισμένα φρεάτια να μην μπορούν να περάσει ο κόσμος από εκεί και να σχεδόν να κολυμπάει. Τέτοια να μην ξαναδούμε.
0: Τα, παιδί μου, πέρσι αρχές φθινοπόρου στη
1: Χιφά
0: έχασε τη ζωή της μια γυναίκα.
1: Βέβαια.
0: Που κατέβει, γιατί είναι πολλοί παράγοντες τώρα. Είναι όταν καίγονται εδώ οι μητώσεις.
1: Έχεις απόλυτα έργα. Δίκιο.
0: Τέλος πάντων, ας ελπίσουμε.
1: Έργα να γίνονται.
0: Ναι,
1: προβλήματα να μην έχουμε.
0: Αλήθεια, αλλά με τις ευχές δεν γίνονται απλά επειδή θα κάτσουμε εμείς μπροστά σε ένα μικρόφωνο να ευχηθούμε. Το θέμα είναι αυτοί που πρέπει να κάνουν αυτά που πρέπει να τα κάνουν. Λοιπόν, 12 Οκτωβρίου σήμερα. Ξέρεις ότι 12 Οκτωβρίου, να σε πάω λίγο πίσω στο χρόνο, το 44.
1: Βέβαια.
0: Σαν σήμερα απελευθερώθηκε η
1: Αθήνα
0: Ελλάδα,
1: μας.
0: Η Αθήνα.
1: Και ο Πειραιάς, βέβαια. Βέβαια. Μετά, και ένα άλλο όλους το απόγευμα.
0: Βγήκαν στους δρόμους, δεν κράτησε πολύ, βέβαια. Μετά άρχισε ο εμφύλιος, αλλά τέλος πάντων.
1: Εντάξει, είναι ωραία ημέρα 12 Οκτωβρίου. Πλησιάζουν και τα γενέθλιά σου.
0: Α, σωστά. Πολλές ημερομηνίες. Ορόσημο.
1: Ορόσημο, βέβαια.
0: Τώρα βλέπα και το πρόγραμμα του Νίκου του Ανδρουλάκη για την πρώτη νίκη το 81. Μαζί δεν το συζητούσαμε,
1: ναι,
0: του Πασόκ. Θα κάνει, νομίζω,
1: 18.
0: Ομιλία στο ΕΓάλεο το πρωί της Κυριακής 18 του μήνα. 18.
1: Με καλείς να πάμε και τα γενέθλιά σου.
0: Κοίτα, δεν θα σε καλούσα σε ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη για τα γενέθλιά μου.
1: Και δεν νομίζω και να έχει και νομίζω κάτι, ας πούμε, εκεί να γιορτάσουμε.
0: Και θα έχω βασικά δελτίο ειδήσεων, οπότε.
1: Εκείνη την ώρα, ακριβώς.
0: Εκείνη την ώρα, λίγο μετά.
1: Εντάξει.
0: Θα κάνω μια σύνδεση, αν θες να είσαι εκεί πίσω από.
1: Όχι, εντάξει, και να λέω χρόνια πολλά.
0: Τον ρεπόρτερ μας μπορεί. Λοιπόν, τι άλλο είναι σήμερα τώρα.
1: Λοιπόν, σαν σήμερα γεννήθηκε ένας μαγευτικός Ιταλός τενόρος.
0: Νομίζω, αν λες μαγευτικό Ιταλό τενόρο, το όνομα που έρχεται στο μυαλό όλων είναι ένα.
1: Ο Παβαρότη. Θα μπορούσε να είναι και πληθέτη τον Ντομίνκο. Αλλά δεν είναι. Γιατί είναι αυτός ο υψήφωνος των Ντο. Κάπως έτσι τον χαρακτηρίζανε τον Λουτσιάνο Παβαρότη.
0: Ο Σολεμίο.
1: Ναι, σ' αρέσει. Πάμε.

0: Εδώ με ρωτάει. Σοφία, με ρωτάει.
1: Κάνω quiz στους τρεις τενόρους.
0: Τρεις τενόρους. Από την πρώτη στιγμή που μπήκαμε εδώ σήμερα.
1: Ναι.
0: Με πάει με quiz, όχι από εδώ. Από το πρωί μου στέλνει quiz.
1: Για quiz, ναι.
0: Στέλνει δημοσιεύματα. Βρες ποιοι είναι αυτοί.
1: Βρες αυτό. Ναι. Και τώρα σου λέω οι τρεις μεγάλοι τενόροι. Ντομίνκο, Πλαθίτο Ντομίνκο, Χωσέ Καρέρας, Λουτσιάνο Παβαρότη.
0: Ωραία. Ωραία η τενόρη.

0: Λοιπόν.
1: Να περάσουμε λίγο σε ένα διαφημιστικό περιβάλλον. Έτσι, επέτρεψέ μου δύο λεπτά.
0: Πάμε για να καλησπερίσουμε μετά την καλεσμένη.
1: Αμέσως, χάλασε η συσκευή σου. Τώρα η υπηρεσία Vodafone Tech Service κάνει την επισκευή της γρήγορη, απλή και σίγουρη. Η εξειδικευμένη ομάδα των Vodafone Tech Heroes αναλαμβάνει άμεσα τη συσκευή σου, εντοπίζει το πρόβλημα και προτείνει την καλύτερη λύση. Γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία. Κάθε επισκευή συνοδεύεται με 12μηνη εγγύηση για να έχεις πλήρη υποστήριξη ακόμα και μετά την παράδοση. Με επισκευή ακόμα και μέσα σε μία ώρα και δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες. Έχεις τη σιγουριά που χρειάζεσαι. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
0: Και πάμε τώρα να καλησπερίσουμε εδώ στο Mega News 104,6 την κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου, μέλος του Εθνικού Συμβουλίου της Ελλάς και τομεάρχης κοινωνικής πολιτικής. Κυρία Αντωνοπούλου, καλό σας απόγευμα.
1: Καλησπέρα, τι κάνετε?
2: Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλά, εσύ?
1: Καλά, εδώ εμείς ψάχνουμε να βρούμε πώς κονταροχτύπια. Όχι, Λετζιάν, ωραία, σας υποδεχτήκαμε όμως, δεν έχετε αντίληψη.
2: Μα πάρα πολύ μ' άρεσε, πάρα πολύ μ' άρεσε.
1: Έτσι, σας χαλαρώσαμε γιατί έχετε φτάσει στα ύψη. Η κόντρα σας με το Πασόκ, κονταροχτυπιέστε όλες αυτές τις μέρες.
2: Κοιτάξτε, νομίζω η κόντρα της Ελλάδας είναι μόνο με τη Νέα Δημοκρατία.
0: Δεν φαίνεται πάντως αυτό, κύριε Αντωνοπούλου, με συγχωρείτε τώρα, αλλά αν λέει ένας αρθρογράφος που είναι κοντά στον πρόεδρό σας, αν μέλη του κόμματός σας αναπαράγουν ένα άρθρο που ρωτάει αν είναι βλάκας ο κύριος Ανδρουλάκης, πώς ασχολείστε με τη Νέα Δημοκρατία?
2: Λοιπόν, θα με επιτρέψετε τα εξής δύο σχόλια. Ένα, ναι. Ο κύριος Καρτερός τις τελευταίες δεκαετίες μας συνηθίζει να έχει μία οξύτατη πένα. Και γι' αυτό έχει γίνει γνωστός και είναι το επαγγελματικό.
1: Σύμφωνοι, εσείς συμφωνείτε με αυτά που γράφει?
2: Προσωπική μου πάγια θέση είναι ότι δεν σχολιάζω κανένα αρθρογράφο, κανένα δημοσιογράφο που κάνει τη δουλειά του, ακόμα και όταν γίνονται, ας πούμε, έτσι, επιθέσεις. Γιατί ακριβώς είναι η δουλειά του και τη σέβομαι.
0: Ωραία, είναι δουλειά του και τη σέβεστε. Τα στελέχη του κόμματός σας, φαντάζομαι, σκρολάρετε στο διαδίκτυο. Όταν το κάνετε, κάποιος αν το κάνει αναπαραγωγή ή post στην προσωπική του σελίδα, τι σημαίνει? Σαν να το υιοθετεί.
2: Καλά, και εγώ κάνω αναπαραγωγή 100, δηλαδή εννοώ δεν είναι αυτό το ερώτημα.
0: Ναι, όχι, επειδή μου λέτε ότι το λέει ο Καρτερός δεν είναι μέλος της Ελλάς, λέτε. Αλλά όταν ένα μέλος.
2: Όχι, δεν υπάρχει ο πράγμα. Όχι, μην βάλετε. Όχι, δεν υπάρχει πράγμα. Είπα ότι είναι ένας αρθρογράφος, γιατί μέλος της Ελλάς είναι ο Θανάσης Καρτερός. Δεν είναι κρυφό, προς Θεού. Λέω όμως ότι είναι ένας αρθρογράφος, ένας δημοσιογράφος τα τελευταία 40 χρόνια και πλέον, αναγνωρισμένος από όλους τους συναδέλφους του. Και όπως έχω πει το πρωί σε διάφορα που έχω καλεστεί, θυμάμαι τον μπαμπά μου να παίρνει το ριζοσπάσι από το περίπτωση της γειτονιάς κρυμμένο μέσα σε άλλη εφημερίδα, μάλιστα τότε, και να διαβάζει τα άρθρα του Θανάσου Καρτερού και να κάνει και διάφορα
1: πράγματα. Σαφώς, εμείς δεν υποβαθμίζουμε το έργο του και την ιστορία του. Λέμε αν υιοθετείτε τέτοια ρητορική με τέτοιους χαρακτηρισμούς.
2: Εγώ πιστεύω το εξής, ότι οι αρθρογράφοι καλώς γράφουν ό,τι θέλουν να γράψουν και κρίνονται για αυτό που το οποίο γράφουν. Από εκεί πέρα ένα πολιτικό κόμμα έχει, όπως είναι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή, έχει μια συγκεκριμένη στόχευση που είναι το να μιλάει στη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία.
0: Κυρία Αντωνοπούλου, αυτό δεν καταλαβαίνετε μάλλον που σας λέω. Όταν στελέχη του κόμματός σας κάνουν ένα παραγωγή αυτού του άρθρου, πώς ασχολείστε με τη Νέα Δημοκρατία? Με τον Νίκο Ανδρουλάκη, τον οποίο διερωτά το κύριο Καρτερός αν είναι βλάκας ασχολείστε?
2: Αυτή τη στιγμή νομίζω ότι όσοι συμμετέχουμε στην πολιτική, πόσο μάλλον στα προοδευτικά κόμματα, πόσο μάλλον σε ένα προοδευτικό κόμμα το οποίο έχει ένα κυβερνητικό πρόγραμμα, το ερώτημά μας είναι πώς θα βελτιώσουμε τη ζωή της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας.
1: Ωραία, το αναδεικνύεται.
2: Δηλαδή
1: αναδεικνύεται αυτό το πρόγραμμα. Γιατί μέχρι στιγμής βλέπουμε μια αναπαραγωγή.
2: Όλη μέρα κάνουμε μόνο αυτό. Νομίζω ότι το μεγάλο ερώτημα αυτή τη στιγμή είναι πώς θα μπορέσουμε να βγάλουμε τη μέρα και το μήνα μας με τις αυξήσεις οι οποίες έχουν εκτροχιαστεί πλήρως. Έχουμε μια αύξηση στα ενεργειακά κόστη που είναι πάνω από το 50%.
1: Εμείς συμφωνούμε. Το πρόγραμμα, να δούμε, κυρία Αντωνοπούλου.
2: Νομίζω ότι έχει πιεστεί πάρα πολύ η κυβέρνηση, θα με επιτρέψετε, από το γεγονός ότι έχουμε βγάλει 4 εργαλεία που σχετίζονται με το ενεργειακό κόστος. Το ένα εκ των οποίων, μάλιστα, που είναι η φορολόγηση των υπερκερδών των ενεργειακών επιχειρήσεων, δηλαδή κοινώς τα περιστήρια, όσον αφορά το συγκεκριμένο κομμάτι, το οποίο αυτή τη στιγμή έχει κατατεθεί ως πρωτοβουλία από τη Γερμανία, την Αυστρία, την Ιταλία, την Πολωνία και άλλες χώρες, την Πορτογαλία, με συγχωρείτε επίσης, που το έχουν βάλει σε επίπεδο κεντρικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η κυβέρνηση μας απουσιάζει από αυτή την πρωτοβουλία. Είναι κάτι που έχουμε δείξει τις τελευταίες μέρες πάρα πολύ. Και έχει πιεστεί πάρα πολύ, νομίζω, η κυβέρνηση από αυτό. Το γεγονός ότι έχουμε αναδείξει το κομμάτι των καρτέλ όσον αφορά τα σούπερ μάρκετ, ότι είμαστε πάρα πολύ συγκεκριμένοι στο πώς μπορούν να μειωθούν οι τιμές στο ράφι, με ελέγχους από το χωράφι μέχρι το ράφι, ελέγχους σε όλη την παραγωγική αλυσίδα. Με κόστος σε όλες.
1: Βέβαια, το τελευταίο διάστημα βλέπετε και τους πολίτες να τους ακουμπάει αυτό το πρόγραμμα, γιατί βλέπουμε τις δημοσκοπήσεις το κόμμα του κυρίου Τσίπρα να χάνει. Αυτό πιστεύετε πού οφείλεται?
2: Αυτή τη στιγμή η ελληνική αριστερή συμπαράταξη νομίζω έχει καθιδρυθεί ως το δεύτερο κόμμα και δημιουργεί γύρω της έναν πόλο διακυβέρνησης.
0: Το γεγονός, αυτό, δηλαδή, πώς προκύπτει, δηλαδή μπορείτε να κοντράρετε τη Νέα Δημοκρατία? Είστε δεύτερο κόμμα, αλλά ο στόχος αυτός ήταν να είστε δεύτερο
1: δημοσκοπικά
0: κόμμα, να περάσετε τον Νίκο Ανδρουλάκη του Πασόκ ή να διεκδικήσετε την διακυβέρνηση της χώρας?
2: Ο στόχος είναι προφανώς η διακυβέρνηση της χώρας και είναι ξεκάθαρος και από τον πρόεδρο μας, τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά και από όλοι τα στελέχη μας. Από εκεί και πέρα, προφανώς, όταν είσαι ένα πολύ νέο κόμμα, αρχικά θες να καταγραφείς δεύτερος και να αρχίσεις να συσπυρώνεις κόσμο. Το γεγονός ότι έχουμε ένταξη πολλών σημαντικών στελεχών και από το πολιτικό χώρο αλλά και ανθρώπων της κοινωνίας κοντά μας δείχνει ακριβώς αυτή τη δυναμική που έχει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Και από εκεί και πέρα, προφανώς, μέχρι τις εκλογές, ο στόχος μας είναι να κερδίσουμε και να μπορέσει η μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία, η μικρομεσαία και η μεσαία και οι μισθωτοί να αναστάνουν από αυτό το οποίο βιώνουν τα τελευταία 7,5 χρόνια, το οποίο θα μου επιτρέψει να έχει οδηγήσει σε μια οικονομική ανασυξία ανεφόρων.
1: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε.
0: Κύριε Αντωνοπούλου, καλό απόγευμα. Να είστε καλά. Εντάξει, καταλαβαίνουμε ότι προσπαθούν να το βγάλουν από την ενδοκεντροαριστερή κόντρα, να το πάνε προς τον Μητσοτάκη. Αυτό κάνει και το Πασόκ, αυτό κάνει και η Ελλάς. Και αυτός πρέπει να είναι και ο στόχος του κάθε κόμματος.
1: Το κέντρο, δηλαδή, να αντλήσει περισσότερο.
0: Ποιος θα είναι δεύτερος?
1: Ποιος θα είναι δεύτερος? Δημοσκοπικά αποτυπώνεται μέχρι στιγμής. Βλέπουμε να χάνει λίγο έδαφος. Από εκεί και πέρα, τώρα όμως, αυτά τα. Οι μισοί να υιοθετούν το ένα, οι άλλοι μισοί να υιοθετούν το άλλο. Αυτούς τους χαρακτηρισμούς, όχι δεν λέμε. Όχι, δεν, δεν ξέρω πώς είναι στο δημόσιο λόγο. Πάντως, ούτε εσύ νομίζω ότι συμφωνείς με χαρακτηρισμούς όπως βλάκας, ας πούμε.
0: Ρε παιδί μου, εγώ ακούω αυτό που λέει η κυρία Αντωνοπούλου, ότι ένας δημοσιογράφος έχει το δικαίωμα και προφανώς και την ελευθερία και να γράφει και να λέει ό,τι θέλει. Αυτό που έλεγα και μάλλον δεν το καταλάβαινε η κυρία Αντωνοπούλου, δεν ήθελε να το απαντήσει. Όχι, μια χαρά θα το καταλάβαινε φυσικά. Ότι όταν τα στελέχη αναπαράγουν, αυτό πάβει να είναι απλά ένα άρθρο ενός δημοσιογράφου, γίνεται τοποθέτηση.
1: Να βάλουμε το πίσω από τις λέξεις, κρύβε το Αλέξης.
0: Μετά θα κλείσουμε με αυτό, γιατί έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τη Λίνα Ιορδανίδου, μην την καθυστερούμε και από το ρεπορτάζ, για μια απίστευτη υπόθεση Λίνα στο Περιστέρι.
1: Καλησπέρα,
0: με γυναίκα
1: Λίνα
0: να δηλητηριάζει με ατροπίνη τα γεύματα του συζύγου της. Την εντόπισε τώρα εκείνος μέσα από κρυφές κάμερες.
1: Τι είναι η ατροπίνη?
3: Λοιπόν, πραγματικά μιλάμε για μια υπόθεση θρίλερ. Χτες το απόγευμα αποκαλύφθηκαν όλα, περίπου στις 7, συνελήφθη η γυναίκα αυτή, 40 ετών, για επικίνδυνη σωματική βλάβη. Συλληφθήκε από αστυνομικούς της ομάδας Δίας μετά από καταγγελία που έκανε ο πρώην σύζυγός της, με τον οποίο να σας πω ότι έχουν αποκτήσει και ένα παιδί. Τι κατήγγειλε ο άνθρωπος? Ότι η γυναίκα του χορηγούσε την ατροπίνη. Πρόκειται για μια φαρμακευτική ουσία, θα σας πω παρακάτω.
1: Ναι, ναι. Μπορεί να προκαλέσει. Μπορεί.
3: Την έβαζε λοιπόν στο φαγητό αυτή την ουσία, όπως καταγγείλει ο πρώην σύζυγος, για να τον δηλητηριάσει. Πώς τα κατάλαβε όλα αυτά? Είχε εγκαταστήσει κλειστό κύκλωμα
1: ασφαλείας
3: τη γυναίκα. Συγγνώμη, δεν σας άκουσα.
1: Κάτι θα έχει υποψιαστεί, έβαλε τις κάμερες.
3: Έτσι ακριβώς, και ουσιαστικά την έπιασε επαυτοφόρο, την είδα να βάζει την ουσία αυτή στο φαγητό του και αμέσως κάλεσε την αστυνομία. Έχουν συλληφθεί και οι γονείς της για συναυτουργία. Μέσα στο αυτοκίνητό της εντόπισαν οι αστυνομικοί και κατέσχεσαν περίπου 10 ημέλη της ουσίας αυτής και κάποια άλλα πράγματα, γάντια, μία μάσκα. Έχει σημασία να πούμε ότι στο επάγγελμα είναι ιατρική επισκέπτρια.
1: Ναι,
3: ενώ
1: είχε πρόσβαση.
3: Ο πρώην σύζυγος είναι στρατιωτικός γιατρός.
0: Ναι.
1: Οπότε το αντιλήφθηκε. Τι μπορεί να προκαλέσει η ατροπίνη?
0: Αυτό είναι η ατροπίνη.
3: Λοιπόν, έχουμε ψάξει και εμείς, δεν ξέραμε τι είναι η ατροπίνη. Μαθαίνουμε ότι είναι μια φαρμακευτική ουσία που μπορεί να αυξήσει την καρδιακή συχνότητα, να προκαλέσει μυδρίαση, σύγχυση, νευρικότητα. Όταν χορηγηθεί σε πολύ μεγάλη ουσία, τότε μπορεί να προκαλέσει ακόμη και θάνατο. Προς το παρόν, σας είπα ότι κατηγορείται για επικίνδυνη σωματική βλάβη. Μάλιστα. Αναμένουμε όμως να γίνουν και οι τοξικολογικές στο θύμα, έτσι.
0: Έχει συλληφθεί, μας είπε, συγγνώμη.
1: Και οι γονείς της.
0: Και οι γονείς της. Και αυτοί και οι γονείς της.
3: σωστά.
0: Λίνα, περισσότερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Mega απόψε και στα επόμενα δελτία ειδήσεων βέβαια και τις εκπομπές του Mega News 104,6. Σε ευχαριστούμε πολύ. Έχουμε δύο λεπτά, προλαβαίνεις.
1: Τι να σου πω για τα φλαμίγκο. Τα φλαμίγκο που κλείστηκαν στην τουαλέτα προλαβαίνω τα από λόγω των καιρικών συνθήκων. Δεν προλαβαίνω.
0: Δεν προλαβαίνεις. Εγώ λέω να πει, κλείσουμε ναι. με το τραγούδι.
1: Ναι, αφού το λέγαμε.
0: Εδώ έτσι, και ώρα από τον Κώστα ακουγητή.
1: Γιατί όλο να πολιτική. Μία γαλάζια γράμματα, ένα δίδυμα φεγγάρια ήταν, να βάλουμε κι εμείς.
0: Ωραία, με ποιου είναι, ποιου ερμηνευτή του?
4: Ολύμπιας
0: Πασχάλης. Λοιπόν, κλείνουμε με αυτό, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Μετά θα ακολουθήσει μια σταγόνα ιστορία με τον Δημήτρη Καμπουράκη, δελτίο ειδήσεων και...
1: Αντρέας Παπαδόπουλος, Μαρία Στερεό, υπαρκτός σχολιασμός.
0: Αύριο με ομπρέλα θα κάνουμε παρέα εδώ όλοι μαζί.
1: Να είστε καλά, γεια σας.

0: 94,6.
1: Μία σταγόνα ιστορία με τον Δημήτρη Καμπουράκη.
2: Η ανακάλυψη του Ασκληπιείου του Ιπποκράτη. Το 1902 έφτασε στο τουρκοκρατούμενο ακόμα νησί της Κο ένας γερμανός αρχαιολόγος και καθηγητής, ο Ρούντολφ Χέρζογκ. Είχε μαζί του έγγραφη άδεια της υψηλής πύλης να κάνει ανασκαφές στο νησί για να ανακαλύψει το περίφημο Ασκληπιείο του Ιπποκράτη, του πιο διάσημου θεραπευτηρίου του αρχαίου κόσμου. Σήμερα μπορούμε να δούμε τον αρχαιολογικό χώρο του Ασκληπιείου λίγο πιο πάνω και αριστερά, όπως μπαίνει κανείς με το πλοίο στο λιμάνι της Κο. Τότε όμως δεν υπήρχε ούτε ίχνος του. Το Ασκληπιείο δούλευε για 5 ολόκληρους αιώνες, από τον 3ο π.Χ. μέχρι τον 2ο μετά Χριστό αιώνα. Προσέλκυε αρρώστους από όλα τα μέρη του τότε γνωστού κόσμου, αλλά μετά καταστράφηκε από σεισμό. Τα κτίρια έπεσαν, τα ερείπια χρησιμοποιήθηκαν για οικοδομικά υλικά ή για τη δημιουργία ασβέστη, χώματα σκέπασαν την περιοχή και πάνω τους χτίστηκαν φτωχά αγροτόσπιτα. Με την αυγή της αρχαιολογίας, διάσημοι επιστήμονες από όλο τον κόσμο άρχισαν να το ψάχνουν, στηριζόμενοι κυρίως σε αναφορές του Στράβωνα. Κάποιος Ρος το 1844 το έψαχνε σκάβοντας την απέναντι πλευρά του λόφου από αυτήν που πραγματικά ήταν το θεραπευτήριο, ενώ ο Ολιβιέ Ρέγε προσδιορίσε την τοποθεσία του με βάση τη λογική. Έψαχνε πολύ κοντά στο λιμάνι, λέγοντας ότι θα είχε χτιστεί σε τέτοιο σημείο ώστε να μπορούν να πηγαίνουν οι άρρωστοι που έφταναν με πλοίο. Τέλος, κάποιος Άγγλος ονόματι W. Patton έφτασε πολύ κοντά του, σκάβοντας γύρω από την Παναγιά της Ταρσού, την Παναγιά του Άλσους. Δεν το βρήκε όμως. Ο Χέρτζοκ απέρριψε την πιθανότητα να βρίσκεται το Ασκληπείο χαμηλά δίπλα στο λιμάνι, επειδή εκεί υπήρχαν υπολείμματα αρχαίου νεκροταφείου και, όπως ήταν γνωστό, στα Ασκληπιεία δεν επιτρεπόταν ούτε να αφαιθεί να πεθάνει άνθρωπος, ούτε να γεννήσει γυναίκα. Ο Γερμανός καθηγητής όμως είχε πάρει για βοηθό του ένα ντόπιο, τον Ιάκωβο Ζαράφτη, γνώστη της περιοχής, λάτρη της ιστορίας και αυτοδίδακτο αρχαιολόγο. Ο Ζαράφτης πίστευε ότι το Ασκληπείο ήταν ακριβώς στη θέση που τελικά βρέθηκε. Όμως δεν μπορούσε να πείσει τον Γερμανό να σκάψουν εκεί. Κάποια στιγμή πρότεινε στον Γερμανό να του δώσει μερικούς εργάτες να σκάψει μόνος του εκεί που ήθελε, και αν οι προσπάθειές του αποδεικνύονταν άκαρπες, θα πλήρωνε αυτός τα μισά μεροκάματα. Η πρότασή του έγινε δεκτή και μερικές μέρες αργότερα, μεσημέρι, ο Χέρτζογκ κατέβηκε από την πλαγιά που έσκαβε και πήγε στη σκηνή που είχαν στήσει για το φαγητό. Πέρασε μπροστά από το σημείο που έσκαβε ο Ζαράφτης, τον κορόιδεψε φωνάζοντάς του «Ιάκωβε, να ο Ασκληπιός, πιάσ' τον απ' τα γένια» και κάθισε για φαγητό. Τη στιγμή που άνοιγε ένα μπουκάλι κρασί, άκουσε την κραυγή του Ζαράφτη. Έτρεξε και τον είδε να κρατά μαζί με τρεις ακόμα εργάτες μια βαριά μαρμάρινη πλάκα που την έριξαν στα πόδια του. Γεμάτος αδημονία, ο Γερμανός δεν περίμενε να φέρουν νερό για να την πλύνουν, αλλά έριξε πάνω της το κρασί που κρατούσε. Μόλις διάβασε την επιγραφή που αποκαλύφθηκε, αγκάλιασε το Ζαράφτη και φώναξε «Ιάκωβε, εδώ είναι το Ασκληπιείο». Μισή ώρα αργότερα, ο Χέρτζοκ πήρε ένα καΐκι, πέρασε απέναντι στην Αλικαρνασσό, από όπου έστειλε θριαμβευτικό τηλεγράφημα στο Βερολίνο ότι ανακάλυψε το Ασκληπιείο του Ιπποκράτη. Την επόμενη μέρα, όλες οι εφημερίδες της Ευρώπης ανήγγυλαν το χαρμόσυνο γεγονός, ο Χέρτζοκ έγινε διάσημος, τα συγχαρητήρια και οι τιμητικοί τίτλοι για αυτόν έπεφταν βροχή, συγκεντρώθηκαν χρήματα για τη συνέχεια της ανασκαφής, αλλά με τον κακόμοιρο το Ζαράφτη δεν ασχολήθηκε κανείς. Ο Γερμανός οικειοποιήθηκε και το ένστικτο και τη δουλειά και την ανακάλυψη του Έλληνα. Ο Ζαράφτης σκοτώθηκε το 1933 στον μεγάλο σεισμό που συντάραξε την Κο, δίχως η προσφορά του να αναγνωριστεί διεθνώς. Μόνο στην Ελλάδα γίνεται μνήμα για την ουσιαστική βοήθεια που προσέφερε στην αποκάλυψη του Ασκληπιείου. Στη διεθνή αρχαιολογική βιβλιογραφία το όνομά του απουσιάζει εντελώς. Τουλάχιστον οι Ιταλοί που κατήχαν τα Δωδεκάνησα από το 1911 ήξεραν την προσφορά και τις γνώσεις του, οπότε τον είχαν διορίσει έφορο αρχαιοτήτων στο νησί του. Κάτι ήταν και αυτό.
1: ήταν μια σταγόνα ιστορία με τον Δημήτρη Καμπουράκη.

0: Η ώρα είναι 6. Mega News 104,6.
1: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων στις 6 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Σημαντικές καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο του Κηφισού, στο ύψος της εξόδου της Αττικής Οδού, λόγω σύγκρουσης αυτοκινήτου με μοτοσικλέτα. Αυξημένη κίνηση στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Μεταμόρφωση μέχρι Μαρούση ανατμήματα, στο κέντρο της Αθήνας περιμετρικά του Συντάγματος, στον καθοδικό άξονα Βασιλείου Σοφίας Βασιλείου Κωνσταντίνου Αρδιτού και στην Κηφισίας από Χαλάνδρη μέχρι Μαρούση και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Συνελήφθη το απόγευμα της Κυριακής στο Περιστέρι 40χρονη γυναίκα μετά από καταγγελία του πρώην σύζυγου της, με τον οποίο έχουν αποκτήσει ένα παιδί, ότι του χορηγούσε ατροπίνη για να τον δηλητηριάσει. Από έρευνα που διενεργήθηκε στο αυτοκίνητό της εντοπίστηκαν 10 ml ατροπίνης, χειρουργική μάσκα, γάντια και σύριγγα. Εκτός από τη γυναίκα, συνελήφθησαν και οι γονείς της, ενώ σύμφωνα με πηγές, οι κινήσεις της καταγράφηκαν από κάμερα κλειστού κυκλώματος. Παράλληλα, ο καταγγέλων έχει υποβληθεί σε τοξικολογικές εξετάσεις με τα αποτελέσματα να αναμένονται. Αναβαθμίζεται το κατηγορητήριο σε βάρος των τριών συλληφθέντων για την υπόθεση της Μαρφίν. Σε βάρος τους ασκήθηκε συμπληρωματική ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία στο πλαίσιο τρομοκρατικών πράξεων, καθώς και απόπειρα ανθρωποκτονία σε βάρος 24 εργαζομένων της τράπεζας. Αύριο θα απολογηθούν στην ανακρίτρια. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 52χρονος γυναικολόγος που κατηγορείται για παιδική πορνογραφία. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος γιατρός αρνήθηκε την κατηγορία που το αποδίδεται, λέγοντας ότι δεν γνώριζε για το υλικό που βρέθηκε στα ψηφιακά μέσα του. Ο κατηγορούμενος απολογήθηκε για παιδική πορνογραφία ανηλίκων που δεν έχουν συμπληρώσει τα 12 και 15 έτη κατά εξακολούθηση. Αύριο στις 9 το πρωί στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας θα μεταβούν εμπειρογνώμονες του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και στελέχη των κτηριακών υποδομών, ανέφερε στο σταθμό μας η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Το πόρισμα του δευτερογενούς ελέγχου που πραγματοποιήθηκε στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας έδειξε ότι δεν υπάρχει διαρροή αερίου. Νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού μετέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Κύρια χαρακτηριστικά θα είναι ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές που πιθανόν να συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις. Στην Αττική τα φαινόμενα αναμένονται από αργά αύριο το απόγευμα. Την πλήρη διαφωνία του με το άρθρο του Θανάση Καρτερούς του στενού συνεργάτη του Αλέξη Τσίπρα, στο οποίο χρησιμοποιεί απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς για τον Νίκο Ανδρουλάκη, διατύπωσε με ανάρτησή του ο εκ των συντακτών του μανιφέστου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Γιώργος Σιακαντάρης. Μιλώντας στο σταθμό μας, σημείωσε πως αν θα έβγαινε και ο κύριος Τσίπρας να καταδικάσει, θα ήταν καλοδεχούμενος. Προφανώς το άρθρο γράφτηκε καθ' υπαγόρευση του κυρίου Τσίπρα, δήλωσε στο σταθμό μας ο Κώστας Τσουκαλάς, εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, επισημένοντας πως πρόκειται για τον λογογράφο και στενό συνεργάτη του Προέδρου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Κάλεστε μάλιστα τον κύριο Τσίπρα να πει αν ο ίδιος έδωσε την εντολή για το άρθρο. Αύριο η μεγάλη δημοσκόπηση της μέτρων ανάλυσης αποκλειστικά για το Mega News 104,6. Η ομάδα του Στράτου Φαναρά διερευνά τα θέματα που προβληματίζουν το φετινό χειμώνα τους Έλληνες πολίτες, τη γνώμη τους για το πώς θα εξελιχθούν τα ζητήματα της ακρίβειας, το ενεργειακό πρόβλημα, η ποιότητα της εκπαίδευσης και οι μισθοί τους. Περιγράφουν τις προσδοκίες που έχουν από την κυβέρνηση που θα προκύψει στις επόμενες εκλογές και τοποθετούνται στο ερώτημα πώς η πολιτική μπορεί να βοηθήσει στη βελτίωση της ζωής μας.
0: Το χρηματιστήριο σήμερα.
1: Στις 2.594,5 μονάδες έκλεισε ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας, σημειώνοντας άνοδο 1,38%. Στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones καταγράφει άνοδο 0,41% στις 51.864 μονάδες. Ο ευρύτερος δείκτης της Γενικής Τάσης S&P 500 καταγράφει πτώση 0,06% στις 77,8 μονάδες. Ο τεχνολογικός ιστορικός δείκτης Nasdaq καταγράφει απώλειες 0,32% στις 27.283 μονάδες. Τώρα, η τιμή του πετρελαίου Brent διαμορφώνεται στα 106,8 δολάρια το βαρέλι, με άνοδο 2,06%. Άνοδο 2,26% καταγράφει το αμερικανικό αργό, με την τιμή του να διαμορφώνεται στα 93,8 δολάρια το βαρέλι. Η τιμή του χρυσού διαμορφώνεται στις 4.190 δολάρια η ουγγιά, η τιμή για το ασήμι στα 60,6 δολάρια η ουγγιά. Όλες οι οικονομικές ειδήσεις στην ιστοσελίδα του οικονομικού ταχυδρόμου ot.gr.
2: Αθλητικές ειδήσεις από τη Στοίχημαν.
1: Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν στη Βαλένθια λίγες ώρες πριν από τον απόψινό αγώνα της Λεβάντε με τη Σεβίλη για το Ισπανικό Πρωτάθλημα. Οπαδοί των δύο ομάδων μετέτρεψαν σε πεδίο μάχης στην περιοχή γύρω από το γήπεδο, στο οποίο θα διεξαχθεί αναμέτρηση. Παρενέβησαν αστυνομικές αρχές. Δεν έχουν αναφερθεί ως τώρα τραυματισμοί. Το τέλος της συνεργασίας της με τον προπονητή Γιώργο Βόβορα ανακοίνωσε η ομάδα μπάσκετ του Προμηθέα Πάτρας.
2: Στοίχημαν, χορηγός σε κάθε μεγάλη αθλητική στιγμή.
0: Ο καιρός.
1: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Ελίνα Καρέτσου.
3: Αύριο Τρίτη στην Αττική αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές από αργά το απόγευμα έως αργά τη νύχτα. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 21 βαθμούς, με ανέμους κυρίως ανατολικούς, νοτιοανατολικούς 2 με 4 και τοπικά 5 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες με τη θερμοκρασία έως 16 βαθμούς και βορειοδυτικούς ανέμους 4 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα βροχές θα σημειωθούν κατά διαστήματα σε όλες τις περιοχές. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα επηρεάσουν από το πρωί το Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική και Νότια Πελοπόννησο. Από το μεσημέρι και σταδιακά έως τη νύχτα, τα έντονα φαινόμενα θα επεκταθούν στη Χαλκιδική, τις Σποράδες, την Εύβοια, την Ανατολική Θεσσαλία και κυρίως τη Μαγνησία, καθώς και στην Ανατολική Στερεά, την Βορειοανατολική Πελοπόννησο και τις Βόρειες Κυκλάδες. Το βράδυ θα επηρεαστούν η Κρήτη, το Βόρειο και Ανατολικό Αιγαίο και αργότερα τα Δωδεκάνησα. Τοπικά θα σημειωθούν και χαλαζοπτώσεις. Οι βόρειοι άνεμοι θα ενισχυθούν σταδιακά, φτάνοντας στο Αιγαίο και το Ιόνιο τα 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση με μέγιστες τιμές 17 με 20 βαθμούς στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια και 21 με 25 βαθμούς στα ανατολικά και νότια.
1: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες στα νέα.gr και το βήμα.gr, τίτλοι ειδήσεων στις 18:30. Στα μικρόφωνα έρχονται Ανδρέας Παπαδόπουλος, Μαρία Στερίου.
0: Μέγα News 104,6.
2: Τρίτη 13 Οκτωβρίου. Η μεγάλη έρευνα της Μέτρων Ανάλυσης αποκλειστικά για το Mega News 104,6. Πόσο αισιόδοξους βρίσκει τους Έλληνες ο φετινός χειμώνας, πώς πιστεύουν ότι θα εξελιχθούν τα σημαντικότερα θέματα που τους απασχολούν, τι προσδοκούν από την επόμενη κυβέρνηση και την πολιτική. Τρίτη 13 Οκτωβρίου, η μεγάλη έρευνα της Μέτρων Ανάλυσης αποκλειστικά για το Mega News 104,6.
4: Διδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρύψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε, μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και αντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
5: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Σταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
6: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
7: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
8: Ποιος είναι!
6: Η ΒΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
9: Θέλεις να οδηγήσεις ένα κορυφαίο 4x4 ή ένα ηλεκτρικό SUV ή μήπως ένα off-road αυτοκίνητο φτιαγμένο για τη φύση. Όχι αλλά η Vitara, το νέο αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο της Suzuki, τα συνδυάζει όλα. Από 19 έως 24 Οκτωβρίου σε περιμένει στο επίσημο δίκτυο Suzuki στην Αθήνα για την απόλυτη ηλεκτρική οδηγική εμπειρία με δώρα και εκπλήξεις. Θα το χάσεις ή θα ζήσεις την εμπειρία. Η Vitara Electric Days. Electric Gone Wild.
10: Κατίνα, πάρε μια ανάσα. Μια μαύρη κωμωδία για το φόβο της επιβίωσης και τις αποφάσεις που παίρνουμε όταν όλα μοιάζουν να καταραίουν. Στο θέατρο Μικρό Χόρν πρωταγωνιστούν Κατερίνα Παπασιδέρη, Γογό Βογάσαρη, Διονύσης Λάνης. Κείμενο σκηνοθεσία Κατερίνα Παπασιδέρη. Προπόληση στο more.com και στο 211 1365.

0: Γιατί αγωνιστήκαμε για όλα αυτά.
1: Για ποια?
0: Για όλα αυτά.
1: Για ποια όλα αυτά, παιδί.
0: Όλα αυτά, παιδί μου. Το ένα, το άλλο, από εδώ, από εκεί.
1: Για ποια!
0: Του σου κερατά, για ποια και για ποια. Αυτά, μπράζει με τώρα.
2: Αντρέα μου, γιατί αγωνιζόμαστε?
3: Γιατί?
2: Δεν ξέρω γιατί.
3: Γιατί είμαστε η εκπομπή του υπαρκτού σχολιασμού.
2: Με τον Ανδρέα Παπαδόπουλο.
3: Και τη Μαρία Αστερίου.
2: Για το σχολιασμό αγωνιζόμαστε όλοι.

0: Καλή εβδομάδα σε όλους.
1: Γεια σας, γεια σας. Καλησπέρα σας.
0: Καλώς σας βρίσκουμε στους 104,6.
1: Στο Mega News, το μεγάλο ραδιόφωνο.
0: Στην εκπομπή του υπαρκτού σχολιασμού.
1: Ή σοσιαλισμού.
0: Ή ό,τι άλλο.
1: Δεν είναι υπαρκτός, οπότε ό,τι είναι τώρα.
0: Η κυρία Μαρία Αστερίου που κάνει αυτά τα σχόλια για το σοσιαλισμό είναι στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο κύριος Ανδρέας Παπαδόπουλος με αυτή τη φωνή τη λίγο περίεργη λόγω Ολυμπιακού.
0: Ο κύριος Κώστας Κουγιτέας εδώ ρυθμίζει τους ήχους. Γεια σου Κώστα μου. Η κυρία Ιωάννα Μπέχλου απαντά στο 211-0161-046 και βεβαίως η Μαρία Μάρλεν Καφετζή είναι στην αρχή συνταξία, στην ευθύνη και στα κείμενα της εκπομπής. Ενώ μπορείτε να μας στέλνετε μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις ή ό,τι άλλο εσείς θέλετε. Viber και WhatsApp 698-10-41-046 στο Mega News 104,6 και στο email studio παπάκι meganews1046.gr.
1: Τι έγινε, τι ακούμε, γιατί το ακούμε αυτό?
0: Τι θες, Μαρία?
1: Δεν μπορώ να καταλάβω τις παραγγελίες σου σήμερα.
0: Η πιο ωραία στροφή είναι αυτή.
1: Θα ρίξεις και γύρω βολιά.
0: Όχι, δεν θα κάνω τον Παπα Μιχαήλ.
2: Του πήρε από όλες είναι πιο γλυκιά.
1: Ναι, για να δικαιολογήσει τη φωνή σου, την ανύπαρκτη αυτό.
0: Όχι, για να πανηγυρίσω.
2: Απ' του τζελεπί την ακτή.
0: Ένα πολύ ωραίο τραγούδι που έχουν χορευτεί πολύ ωραία ζεμπέκικα. Χορεύεται ζεμπέκικα αυτό? Ναι.
1: Χασάπικο είναι αυτό.
0: Χασάπικο. Το χασάπικο με το ζεμπέκικο έχει
1: καμία σχέση δεν έχει.
0: Εντάξει, πιο αντρικό χορεύει, δεν είναι ή όχι?
1: Ποιο?
0: Το ζεμπέκικο.
1: Καλά, παραδοσιακά το ζεμπέκικο ήταν ο αντρικός χορός που έλεγε και ο Δημήτρης Μητροπάνος ότι οι γυναίκες δεν πρέπει να χορεύουν ζεμπέκικο. Αλλά τώρα αυτά έχουν ξεπεραστεί.

0: Όταν λέει και Ολυμπιακός, δεν κάνει και να μιλάμε εδώ πέρα με τον Ανδρέα.
1: Είναι σαν τον εθνικό ύμνο. Μιλά πάνω στον εθνικό
0: Όχι,
1: ύμνο.
0: Όχι, παιδί μου, τολμάω. Με το
1: σαρώνικο σου. Λοιπόν, ζήσαμε ωραία πράγματα. Να τα ξαναζήσουμε. Εδώ είμαστε.
0: Άντε πάλι, μπουζούκια. Τι παιδί μου έχει πάθει σήμερα.
1: Λοιπόν, ποιο μπήκε σε τρένο.
0: Τώρα το είδα, δε. Θα το μαρτυρήσω, να το μαρτυρήσω.
1: Κάτσε να ακούσουμε την πρώτη στροφή. Καταρχάς να πούμε ότι ακούμε ένα υπέροχο ποίημα του Μάνου Ελευθερίου. Που το έχουν πει οι κορυφαίοι, ανάμεσά τους και ο Μανώλης Μητσιάς. Ενώ το τρένο φεύγει στις 8. Εντάξει, δεν έκανε το δρομολόγιο για την Κατερίνη. Δεν θα μπορούσαμε να το φανταστούμε να κάνει το δρομολόγιο για την Κατερίνη.
0: Γιατί?
1: Τώρα.
0: Επειδή είναι ηλεκτρικός.

0: Αλλά το δρομολόγιο από την...
1: Το Θησίο.
0: Μέχρι πού?
1: Μοσχάτο.
0: Ποιος το έκανε?
1: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
0: Λοιπόν, η εικόνα είναι εντυπωσιακή.
1: Ποια εικόνα είναι εντυπωσιακή ακριβώς?
0: Τον Πρωθυπουργό, όρθιο, μέσα στο... Μέσα σε έναν καινούριο σειρμό.
1: Ανακαινισμένο σειρμό. Ανακαινισμένο, ναι.
0: Ναι, ένας καινούριο σειρμό.
1: Συγχρονισμένο, εξυγχρονισμένο.
0: Είναι το δρομολόγιο που ξεκινάει από την Κηφισιά και φτάνει στον Πειραιά. Έκανε εκεί 3-4 στάσεις. Πόσες είναι από το Θησίο στο Μοσχάτο?
1: Είναι Θησίο μόνο. Όχι. Είναι Πετράλωνα. Έχω να το πάρω και εκεί.
0: Ταύρος.
1: Δύο-τρεις στάσεις είναι και παραπάνω το που τα λέμε. Δεν έκανε και ταξίδι. Δεν πήγε και μέχρι την Κατερίνη. Νοέμβρης μήνας θα του μείνει. Μην ανησυχείς.
0: Πιστεύω ήταν μια μοναδική εμπειρία.
1: Πάντως η φωτογραφία που βλέπω εδώ σε κάποια site είναι ο Πρωθυπουργός να προσπαθεί να κοιτάξει έξω από το παράθυρο, γιατί αλήθεια είναι ότι έχει και κάποιο κόσμο. Τώρα δεν ξέρω τι κόσμος είναι. Νορμάλ φαίνονται, δεν φαίνονται να είναι όλοι.
0: Δεν είναι ντεκόρ.
1: Δεν είναι ντεκόρ.
0: Δεν είναι κανένας, δεν είναι κανείς του Μαξίμου εκεί που κάνει τον επιβατή.
1: Θα υπάρχει σίγουρα.
0: Βάλαν καμιά δεκαριά του Μαξίμου να κάνει τον επιβάτη.
1: Κοίτα, έχει και κάποιους κανονικούς, γιατί βλέπω τον τρόπο με τον οποίο τον κοιτά. Που δεν είναι, δεν είναι δική του ρε παιδί μου, δεν στην παρέα. Είναι ένας κύριος με ένα ροζ πουκάμισο που κοιτάει τον Κυριάκο Μητσοτάκη οριακά έντρομος. Τι θέλει ανάμεσά μας?
0: Δεν είναι κανένας να πίνει κανένα απερόλ.
1: Όχι, αλλά θα μπορούσε του πάει, θα του πήγαινε. Α, φοράει ένα πουκάμισο στο δικό σου, Αντρέα μου, σήμερα.
0: Λορικό.
1: Ροζέ.
2: Να έχεις δικά σου μυστικά.
1: Και θυμάμαι τον Μιχάλη Λιάπη να λέει τέτοια διαδρομή δεν έχω ξανακάνει σε μια αντίστοιχη περίσταση. Το θυμάσαι που είχε μπει στα τρένα, επιθεωρούσε τότε ως υπουργός μεταφορών.
0: Λοιπόν, είναι μαγική στιγμή. Είναι όταν θα φτιαχνόταν, εκεί είναι ήταν υπουργός μεταφορών ο Μισελ Ντελιαπής, υπουργός μεταφορών της κυβέρνησης Καραμαλή.
1: Πριν μάθουμε ότι κλέβει.
0: Άστα τώρα, τη ΔΕΗ.
1: Τη ΔΕΗ. Τη ΔΕΗ, τα ρεύμα δεν έκλεβε.
0: Όχι, παιδί μου. Τα τέλη κυκλοφορίας είχε πλαστή πινακίδα.
1: Και τα τέλη, περίμενε, συνέχισε, θα το βρω.
0: Το κορυφαίο έχει βάλει μια ψεύτικη πινακίδα από αυτή που βάζουν τα παιδάκια στα ποδήλατα. Τέλος πάντων, άστον τον Μισελ, λοιπόν, να πούμε τι είχε κάνει. Τον περιφέρανε να κάνει επιθεώρηση τον Μισελ στους σταθμούς του τρένου, του μετρό, ποιο ήταν τότε, 2007-2008, υπουργάρα της κυβέρνησης Καραμαλή, και δεν πετύχαινε ούτε ένα σταθμό. Ξέρω εγώ, έλεγε εδώ είναι Ταύρος, όχι, ξέρω εγώ πώς κάτω. Εδώ είναι Κηφισιά, όχι, Χαλάνδρη. Εδώ, τα είχε κάνει όλα μαντάρα.
3: Κιφράπαλα πόρτα!
4: Κιφράπαλα πόρτα. Άνοιξε μωρή, έφερα το Γάλλο. Κιφράπαλα πόρτα.
0: Έτσι ακριβώς ήταν ο Μισελ, γαλλοτραφής. Ο αγαπημένος ανιψιός του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Ήταν άλλωστε αυτός που είχαν έρθει μαζί, όπως θα θυμάσαι, από το Παρίσι εκείνο το ταραγμένο καλοκαίρι του 1974, 24 Ιουλίου. Με το αεροσκάφος της Γαλλικής Προεδρίας.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Διαβάζω τώρα, ψάχνω εδώ στα ρεπορτάζ των συναδέλφων τα παλιά ρεπορτάζ για τη ΔΕΗ και πράγματι υπάρχουν αρκετά ρεπορτάζ που λένε ότι έκλεβε και από, και από τα αερολόγια της ΔΕΗ. Εντάξει. Like strung out old stars,
0: strung out old stars. Ο φίλος ο Κώστας λέει στο δεύτερο γύρο θα σας ασκήσουμε. Φαντάσου τη σκηνή με Πάπα Μιχαήλ και Φέρμα από την Ανάποδη στην ταινία τον Τεμπελόσκυλο. Ερώτηση κρίσεως. Παραγγελιά θα δεχτείς ό,τι θέλεις. Φίλε Κώστα, ό,τι θέλεις εδώ είμαστε. Ο φίλος ο Γιάννης λέει ξερνάμε με τον Ολυμπιακό Τρούμπα. Δεν ξέρω τι εννοείς με την Τρούμπα, φίλε.
1: Τι έχει Τρούμπα, μια χαρά περιοχή είναι. Έχει κραμάζια. Ο φίλος Κώστας λέει ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση. Εννοεί τον Πρωθυπουργό που πήγε με το τρένο. Αύριο θα πάω τη γυναίκα μου στη δουλειά της με το αμάξι. Ποτέ δεν ξέρεις.
0: Λοιπόν, αυτά ήταν τα ωραία. Έχει προκαλέσει έτσι πολύ ενδιαφέρον στα social όλη αυτή η διαδικασία με την επίσκεψη του Πρωθυπουργού. Ξέρεις, πάντα καλά είναι αυτά.
1: Ποια?
0: Μία από τις, στα debate τα παλιά, μία από τις πιο δύσκολες ερωτήσεις που προετοιμάζανε τους Αμερικανούς προέδρους ή τους Άγγλους υποψηφίους, που αυτοί είχαν τα debate, έτσι, τα κανονικά debate, ήταν πόσο έχει το εισιτήριο στο μετρό. Άντε, τώρα να ξέρεις.
1: Πού να ξέρει τώρα
0: ο... Και ξεφτιλιζώσου, λοιπόν, πόσο...
1: Του Αμερικανού πρόεδρου του ρωτούσαν για το μετρό.
0: Στα την πέντε, μπορεί να του ρωτήσει, ναι, το εισιτήριο στο μετρό ή πόσο έχει μια φρατζόλα ψωμί, ξέρω εγώ.
1: Λοιπόν, άκου τώρα πώς. Αχ, πόσο ταιριάζουμε, Μωρήση Αντρέα. Για Αμερικανού πρόεδρου θα μου πει, για Αμερικανού πρόεδρου θα σου πω. Αλλά για όχι τον αναμενόμενο, αυτό που φαντάζεσαι ότι θα σου πω. Αυτό που ακούμε ξεστή είναι.
0: Όχι.
1: Λοιπόν, είναι ένα ράπερ, ομολογώ δεν τον ήξερα, τον έμαθα σήμερα, λέγεται Soulja Boy. Ακούς, ναι. Λέγεται Soulja Boy. Τι θέλει να γίνει αυτός? Είναι πολύ γνωστός, λέει, ράπερ. Θέλει να γίνει πρόεδρος των ΗΠΑ. Κατεβάζει πλατφόρμα δική του, υποψηφιότητα για το 2028. Έχει κάνει μια ανάρτηση στο Instagram. Ανοίγεται, λέει, ένα νέο κεφάλαιο. Θέλει να δημιουργήσει ένα μεγάλο όραμα. Δεσμεύεται για ευκαιρίες για την επόμενη γενιά. Τέσσερις τομείς βάζει. Οικονομικές ευκαιρίες, μεταρρύθμιση ποινικής δικαιοσύνης, εκπαίδευση και το μέλλον της τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης.
0: Ξέρεις ποια είναι η μεγαλύτερη επιτυχία της Αμερικανικής Δημοκρατίας?
1: Ότι ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει.
0: Ότι οποιοσδήποτε μπορεί να γίνει πρόεδρος. Ξέρεις ταυτόχρονα ποια είναι η μεγαλύτερη τραγωδία της Αμερικανικής?
1: Ότι ο καθένας μπορεί να γίνει πρόεδρος.
0: Ότι οποιοσδήποτε μπορεί να γίνει πρόεδρος.
1: Κάπως έτσι έγινε και ο Τραμπ.
0: Μια καλησπέρα και στον φίλο τον Νικόλα. Λέει για τον Γιώργο Καραμαλή: βγήκε η παροιμία. Σε όποιον δεν δίνει ο Θεός παιδιά, δίνει ο διάβολος ανήψια. Ο ένας είναι ο Κώστας, ο άλλος ο Μισελ. Εντάξει, τι να κάνεις. Απ' την άλλη, έγινε ο ένας πρωθυπουργός, ο άλλος υπουργός, ο παράλληλος υπουργός. Είχε μια το φυτόριο, πήγε καλά, δεν μπορείς να πεις.
1: Εδώ λες για την Ελλάδα.
0: Και τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, τα ανήψια του.
1: Καλά, εδώ έγινε δήμαρχος ο Χίτλερ Μουσολίνη στο Περού.
0: Στο Περού, ναι, εντάξει.
1: Αυτό το ακούσατε, να σας το πούμε. Μην νομίζετε ότι λέμε και fake news. Είναι ένας κύριος με το όνομα Χίτλερ Μουσολίνη Σιμεών Φλόρες στο Περού, ο οποίος εξελέγει δήμαρχος σε μια πολύ μικρή περιοχή εκεί έξω από τις Άνδης. Και μάλιστα. Είναι κεντροαριστερός. Κέρδισε τον ακροδεξιό. Δεν είναι φανταστικό. Αλλά διάβαζα ότι έχει και προηγούμενο αυτή η ιστορία. Γιατί στο Πέρου υπήρχε και ένας άλλος δήμαρχος, ο οποίος επίσης λεγόταν Χίτλερ, αλλά όχι Μουσολίνη, λεγόταν Χίτλερ. Ωχ, Θεέ μου. Γκεσκλίν Άλμπα Σάντσες.
0: Ωραίο.
1: Ωραίο. Μάλλον έχουν πολλούς Χίτλερ στο Περού. Είναι όνομα σαν το Γιώργος, ξέρω εγώ.
0: Ναι, σαν τον Μπάμπη.
1: Σαν τον Μπάμπη στο Κουκουέ.
0: Εσωτερικό. Λοιπόν, μια καλησπέρα και στο φίλο Βασίλη, μια καλησπέρα και στο αγαπημένο Ευάκη. Καλό δρόμο. Λοιπόν, η εκπομπή φυσικά έχει και global χαρακτηριστικά. Γιατί πάντα υπάρχει μια αίσθηση, Μαρία μου, όταν φυσάει στο εξωτερικό και δει στη Γαλλία, κρυώνουμε κι εμείς.
1: Κρυώνει και άλλες περιοχές της Ευρώπης. Κρυώνει και Πορτογαλία, κρυώνει λίγο και Βρυξέλλες κρύωσαν κάπως.
0: Έχουμε πει και δεν θα κουραζόμαστε να το λέμε ότι η Γαλλία είναι ίσως το κορυφαίο πολιτικό εργαστήρι και κοινωνικό εργαστήρι. Και βλέπουμε τα όσα συμβαίνουν όλες τις τελευταίες ημέρες. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι τελευταίες διαδηλώσεις με βάση και της αστυνομίας τα νούμερα ξεπερνούν τους 250.000. Οι διαδηλωτές λέγανε για 450.000. Και το δεύτερο και το πρώτο να ισχύει είναι ένας τεράστιος αριθμός. Και χτες το Βήμα είχε μια εξαιρετική ανάλυση ένας πολύ αγαπημένος συνάδελφος και φίλος, ο Μανώλης Πιθουράκης, που είναι ο ανταποκριτής του Βήματος

0: Μάης του 2000, ο Μάης, κατά αναλογία.
1: Οκτώβρης.
0: Ο Οκτώβρης του 2026, αυτός αντίστοιχος με το Μάη, βλέπουμε τέτοια χαρακτηριστικά. Το 68 το Μάη εννοώ.
2: Κάποια στοιχεία μπορούμε να τα βρούμε. Φυσικά και δεν είναι, βέβαια. Οι καιροί αλλάζουν. Άλλες εποχές τότε.
0: Άλλα τα προτάγματα που λέγαμε παλιά, ναι.
2: Άλλα τα προτάγματα, όντως. Αλλά και στις δύο περιπτώσεις υπάρχουν μερικά κοινά στοιχεία. Το πρώτο είναι ότι είναι μια νεολαία η οποία δεν αντέχει άλλο. Δεν άντεχε το Μάη του 68 και δεν λέει επίσης ότι δεν αντέχει και σήμερα. Για άλλους λόγους βέβαια. Αφού αναφέρεις και στο άρθρο μου, εγώ νομίζω η διαφορά είναι ότι το 68 η νεολαία της εποχής περισσότερο είχε βάλει στόχο τους πατεράδες της.
0: Και την αφισβήτηση τότε, ναι. Την αφισβήτηση ήταν.
2: Και γι' αυτό και αλλάξαν και πάρα πολλά πράγματα στον τρόπο με τον οποίο από τότε οι μεγαλύτεροι αντιμετωπίζουν τους νέους. Αλλάξαν τα μυαλά. Εκείνη την εποχή οι νέοι θέλαν τη φαντασία στην εξουσία.
0: Δεν ζητάμε πολλά, τα θέλουμε όλα.
2: Ναι, γενικά ήταν ένα άλλο πράγμα.
0: Σταματήστε τη γη να κατέβω που λέγανε.
2: Ακριβώς. Και πολλά άλλα. Δηλαδή αν ψάξει κανείς θα βρει μια απίστευτη ευφυΐα εκείνη την εποχή. Όμως θα βρει και μια απίστευτη ευφυΐα σε αυτά τα οποία συνέβησαν τις τελευταίες μέρες στη Γαλλία. Το τι έγινε τα είδαμε στα τηλεοπτικά δελτία. Αλλά εμένα αν θέλεις κάτι που με έχει εντυπωσιάσει πάρα πολύ είναι ότι όλα αυτά τα παιδιά, γιατί για παιδιά μιλάμε, οι περισσότεροι ήταν μεταξύ 14 και 16 ετών, είχαν μια απίστευτη χαρά. Δηλαδή, αν δεις τις διαδηλώσεις, όλα αυτά τα παιδιά γελάνε, τραγουδάνε, χορεύουν. Όπως είπε κάποιος, είναι τα παιδιά που γεννηθήκαν, μάθανε ξαπαλώνων ήχων, για να πούμε σωστά την έκφραση, την κρίση. Μετά τους κλείσανε στα σπίτια γιατί έπρεπε να προστατευτούν οι παπάδες και οι γιαγιάδες, οι παππούδες και οι γιαγιάδες. Σου λέει φτάνει ως εδώ και τώρα πια που είναι 15, 16, 17 χρονών βγήκαν στους δρόμους, έχουν από πίσω τους όλο αυτό που περιέγραψα και μπροστά τους έχουν ένα μέλλον που δεν τους υπόσχεται τίποτα και ως εκ τούτου έχουν και ένα ρεαλισμό, δεν ζητάνε τη φαντασία στην εξουσία, ζητάνε περισσότερους δασκάλους, λιγότερους μαθητές στις αίθουσες, μήπως καταφέρουν και πάρουν ένα πανεπιστημιακό πτυχίο. Και μήπως κανένας μπορέσει να τους εγγυηθεί ότι με αυτό το πανεπιστημιακό πτυχίο κάτι θα κάνουν στη ζωή τους.
0: Μανώλη, διάβαζα και τα στοιχεία που είχες εσύ στο ρεπορτάζ. Πόσοι πολλοί είναι οι μαθητές που είναι μέσα στην αίθουσα, ξεπερνούν τους 30 σε πολλά σχολεία. Πώς και πόσο έχει αυξηθεί από τη μία ο αριθμός των μαθητών, που αυτό είναι καλό για το δημογραφικό της Γαλλίας, σε σχέση με την αναλογία καθηγητών δασκάλων.
2: Ναι, υπάρχει πρόβλημα σοβαρό. Βέβαια, στη Γαλλία το γαλλικό κράτος είναι ένα ισχυρό κράτος ακόμα, παρά το να δούμε για πόσο βέβαια, διότι μία τρόικα τη βλέπουν να έρχονται οι Γάλλοι, θέλουν δεν θέλουν, αλλά εν πάση περιπτώσει με τα σημερινά δεδομένα είναι ένα κράτος πολυτελείας. Έτσι, η κοινωνική πρόνοια στη Γαλλία πληρώνει ακόμα και τα ταξίδια τους. Για τους ασθενείς οι οποίοι πηγαίνουν στα ιατρία. Σε πολλά σχολεία υπάρχουν για τους αδύναμους μαθητές μετά μαθήματα για 5 άτομα. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι βέβαιο ότι τα γαλλικά σχολεία δεν είναι αυτά που ήταν πριν. Υπάρχουν ελλείψεις. Το γαλλικό κράτος έχει ελλείμματα. Δεν ξέρουμε που θα τα βρούνε. Αλλά αυτό το οποίο βλέπουν αυτά τα παιδιά, έτσι μην το ξεχνάμε, μιλάμε για παιδιά 14, 15, 16 χρονών ήταν οι περισσότεροι, είναι ότι υπάρχει μια αντιστοιχία ανάμεσα σε αυτά που τους λένε οι πολιτικοί και αυτά που νιώθουν κάθε μέρα στο σχολείο τους. Και αυτό είναι το σημαντικό.
1: Επειδή το είπες προηγουμένως ότι λίγο πολύ θέλουν, δεν θέλουν, θα τους έρθει μια τρόικα, υπάρχει αυτή η συζήτηση γενικά στο δημόσιο διάλογο στη Γαλλία, δεδομένης της οικονομικής κατάστασης στη χώρα?
2: Υπάρχει ένας πραγματικός εφιάλτης. Δηλαδή οι Γάλλοι, όχι οι Γάλλοι, εισπράττουν αυτό το οποίο λέει όλη η Ευρώπη. Η Γαλλία πια έχει φτάσει το ως εκεί και μη παρέκει. Τα σπρέντ, τα επιτόκια δανεισμού δεν είναι πολύ διαφορετικά από αυτά που ήμασταν εμείς το 10. Βέβαια υπάρχει ας πούμε ο Μοσκοβισί, αν θυμόσαστε το παλιό το επίτροπο.
0: Ναι, ο Γάλλος υπουργός οικονομικών.
2: Μπράβο, κάποια στιγμή είπε συνοπτικά, θέλοντας ίσως να τονώσει και το ηθικό του, γιατί δεν θα γίνει Ελλάδα. Και είπε για τρεις λόγους. διότι η Γαλλία είναι μια μεγάλη αγορά.

0: η Γαλλία έχει ένα ισχυρό κράτος και η Γαλλία έχει και μια υπογραφή που είναι σεβαστή. Αλήθεια είναι όλα αυτά. Αλλά η Γαλλία έχει και αυτή τη στιγμή κάποια χρέη τα οποία είναι περίπου στο ύψος που ήταν λίγο μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Έχει πολιτική αστάθεια. Έχει εκλογές την άνοιξη. Κανένας δεν ξέρει
1: και τι εκλογές θα είναι αυτές. Τώρα, ναι, βέβαια.
0: Τι θα γίνει. Και αφού είπαμε για εκλογές, ας περάσουμε λίγο για τη διαδηλώση που πέρασα. Θα ξανάρθουν. Μην νομίζετε ότι θα έχουν ευκαιρία. Και την Παρασκευή θα ξανακατεύουν οι Γάλλοι στους δρόμους. Και την άλλη εβδομάδα.
1: Είναι να μην ξεκινήσει. Ναι, να μην ξεκινήσει. Ναι.
0: Και υπάρχει μια οργή. Δεν υπάρχει θέμα. Αυτό είναι εδώ. Αλλά αυτό που έγινε εχθές στη Γαλλία είναι ότι πια σιγά σιγά ξεκαθαρίζει η πολιτική μάχη της Γαλλίας. Δηλαδή ξέρουμε πια ότι στις εκλογές σίγουρα είναι τρεις υποψήφοι. Η Λεπέν, η ακροδεξιά, που θα περάσει σίγουρα στο δεύτερο γύρο.
1: Ο Μελανσόν.
0: Ο Μελανσόν, ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι γκανιάν, δηλαδή η προεκλογική του εκστρατεία είναι πάρα πολύ δυνατή και την έχει αρχίσει για βονορίς. Και από χτες ξέρουμε ότι και οι σοσιαλιστές θα έχουν και αυτήν έναν υποψήφιο, τον χαρισματικό και σχετικά νέο κύριο Γκλουξμάν.
1: Μάλιστα, ενδιαφέρον.
0: Θα δούμε. Θα πάει.
1: Μανώλη, θα σε παρακολουθούμε. Γράφεις πολύ ωραίες αναλύσεις κάθε Κυριακή στο Βήμα.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Μανώλης Πινθουράκης. Να είσαι καλά, Μανώλη μου. Να είσαι καλά. Λοιπόν, πήραμε έτσι ένα άρωμα Παρισιού. Πάμε να πάρουμε άρωμα ειδήσεων από την Αγγελική Καρδιόλακα.
3: Mega News 104,6.
4: Καθημερινά 7 με 9 το βράδυ, οι βαρίστες. Δημήτρης Γρηγορόπουλος, Βαγγέλης Μίχος, Κώστας Γκόντζος.
3: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega. Mega News 104,6.
4: Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30 από το Mega News 104,6, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο του Κηφισού στο ύψος της εξόδου της Αττικής Οδού λόγω σύγκρουσης αυτοκινήτου με μοτοσυκλέτα. Αυξημένη η κίνηση επίσης στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Ηράκλειο μέχρι Μαρούση, στο κέντρο της Αθήνας και στην Κηφισίας από Χαλάνδρη μέχρι Μαρούση και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Συνελήφθη στο Περιστέρι 40χρονη γυναίκα μετά από καταγγελία του πρώην σύζυγού της ότι του χορηγούσε ατροπίνη για να τον δηλητηριάσει. Από έρευνα που διενεργήθηκε στο αυτοκίνητό της, εντοπίστηκαν 10 ml ατροπίνης, χειρουργική μάσκα, γάντια και σύριγγα. Αναβαθμίζεται το κατηγορητήριο σε βάρος των τριών συλληφθέντων για την υπόθεση της Μαρφίν. Σε βάρος τους ασκήθηκε συμπληρωματική ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία στο πλαίσιο τρομοκρατικών πράξεων καθώς και απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος 24 εργαζομένων της τράπεζας. Αύριο στις 9 το πρωί στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας θα μεταβούν εμπειρογνώμονες του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και στελέχη των κτηριακών υποδομών, ανέφερε στο σταθμό μας η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Νωρίτερα το πόρισμα του δευτερογενούς ελέγχου που πραγματοποιήθηκε στο σχολικό συγκρότημα έδειξε ότι δεν υπάρχει διαρροή αερίου. Ανωδικά κινούνται οι διεθνείς αγορές πετρελαίου, καθώς οι επενδυτές εκτιμούν ότι η συμφωνία Τραμπ-Πούτιν δεν θα συμβάλλει επαρκώς στην αποκλιμάκωση του ενεργειακού κόστους. Το πετρέλαιο επέστρεψε πάνω από τα 106 δολάρια το βαρέλι, ενώ ανάλογη πορεία ακολουθεί και το φυσικό αέριο. Νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Στην Αττική τα φαινόμενα αναμένονται από αργά αύριο το απόγευμα. Και ο καιρός, βροχές και καταιγίδες κατά τόπους και κατά διαστήματα ισχυρές αύριο στην Αττική μέχρι 21 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα μέχρι 16 στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 7. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
3: Mega News 104,6.
5: Mega News and More. Άνοιξε το ημερολόγιο σου γιατί το Mega News και το More.com έχουν τρεις ημερομηνίες που αξίζει να σημειώσεις.
2: Από Κυριακή 25 Οκτωβρίου, ο κύριος Βρομήλος επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Τέχνης με μια ιστορία για την καλοσύνη και τις δεύτερες ευκαιρίες. Τρίτη 27 Οκτωβρίου, ο Αντώνης Καριστινός και η Άννα Μενενάκου κάνουν πρεμιέρα στο Θέατρο Αλκιονής με το «Μάντεψε πόσο σ' αγαπώ» σε σκηνοθεσία Σωτήρη Τσαφούλια. Την ίδια βραδιά, τα Καλογεράκια επιστρέφουν στον Σταυρό του Νότου Plus με το νέο τους δίσκο «Τα παιδιά που αγαπιούνται» για μια νύχτα γεμάτη ποίηση.
5: Ανακάλυψε ακόμη περισσότερα events και κλείσε το εισιτήριό σου σήμερα στο more.com.
6: Λίγες ημέρες έμειναν για να κάνεις και εσύ την εγγραφή σου στη New Media Studies, να γίνεις δημοσιογράφος και να ξεκινήσεις αμέσως την καριέρα σου. Τα νέα τμήματα ξεκινούν. Οι απόφοιτοι της νούμερο 1 σχολής δημοσιογραφίας κυριαρχούν στην τηλεόραση, τα site, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου, μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγκα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-010-6700.
7: Σεσουάρ για δολοφόνους.
8: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει, πιο δολοφονική από ποτέ.
7: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
8: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλώρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
7: Σεσουάρ για δολοφόνους.
8: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
7: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
9: Τα ζαχαροπλαστεία Κοσμικών, 65 χρόνια τώρα, σας γλυκαίνουν με το ασυναγόνιστο γαλακτομπούρεκο, το καταΐφι κρέμα, το προφιτερόλ και όλα τα παραδοσιακά γλυκίσματά τους. Ζαχαροπλαστεία Κοσμικών. Καλό φθινόπωρο και καλό χειμώνα.
10: Κυριακή με το Βήμα, η εποχή της τεχνητής νοημοσύνης και το ανθρώπινο μέλλον μας. Πριν το ChatGPT, τρεις κορυφαίοι διανοητές έθεσαν το ερώτημα: τι θα γίνει όταν η νοημοσύνη δεν είναι πια μόνο ανθρώπινη? Ένα βιβλίο που προηγήθηκε της εποχής του και σήμερα είναι πιο επίκαιρο από ποτέ. Μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
11: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν η Γιάννης Κότσιρας, Μπαμπιστόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. 6 και 36 πρώτα λεπτά, στου 104 και 6.
1: Με τον κύριο Ανδρέα Παπαδόπουλο.
0: Και την κυρία Μαρία Στερίου. Η υπόλοιπη σύνθεση κατεβαίνει στο ραδιοφωνικό γήπεδο ως εξής. Κώστας Κουγιτέας στη ρύθμιση των ήχων. Η Ιωάννα Μπέχλου απαντά στο 211-0161-046. Και βεβαίως στην αρχισυνταξία, στην ευθύνη και στα κείμενα της εκπομπής η Μαρία Μάρλεν Καφετζή. Viber και WhatsApp 698-10-41-046, στο Mega News 104,6, email studio papaki meganews1046.gr. Είδες τι γίνεται με τον Καρτερό, ε?
1: Με τον κύριο Θανάση Καρτερό.
0: Όπου ήταν να μην γράψει ένα άρθρο. Ο Θανάση πήρε το όπλο
1: του. Δεν έγραψε ένα άρθρο, έγραψε ένα άρθρο που είπε βλάκα τον Ανδρουλάκη.
0: Να σου πω κάτι.
1: Παρακαλώ.
0: Μην ξαφνιστείς.
1: Να μην ξαφνιστώ.
0: Που πολλοί λένε ότι εκφράζει τον Τσίπρα.
1: Δεν τον εκφράζει.
0: Όχι. Όσοι ξέρουν τον
1: Μίλα
0: Καρτερό.
1: Μου γι' αυτό.
0: Όσοι ξέρουν τον Καρτερό, ξέρουν ότι είναι αυτό. Είναι αυτό που ξέρω. Κέφαλο, Τζόρα, ό,τι θε. Αλλά δεν του πω Τσίπρα γραφτό.
1: Εντάξει, βρεσέ, Αντρέα μου τώρα. Είναι από του πιο στενού του συνεργάτε.
0: Να σου πω κάτι. Πολύ σωστά το λε. Δεν είναι όμω τύπο ο Καρτερό που θα τον πάρει ο Τσίπρα το βράδυ, θα του πει Λαθανάση, γράψε αυτό.
1: Είμαι σίγουρη γι' αυτό.
0: Σε θέματα γραμμή, ναι. Σε θέματα όμω ύφου και σχολιασμού προσώπων είναι του Καρτερού.
1: Εντάξει, θα μπορούσε βέβαια και ο κύριος Τσίπρας, για να μην εκτίθεται και ο ίδιος, να βγει και να πει ότι εμένα δεν με εκφράζει αυτός ο τρόπος.
0: Εντάξει, τώρα φαντάζομαι
1: στον πρόεδρο του Πασόκ.
0: Αρθρογράφο.
1: Ορίστε.
0: Πρόεδρος να κάνει.
1: Δεν θα κάνει για αρθρογράφο, θα κάνει για στενό του συνεργάτη, αφού όλοι το ξέρουμε ότι είναι και ο ίδιος το ξέρει ότι είναι. Και...
0: Ουσιαστικά τώρα, επειδή περιοδεύει στην Κρήτη, απάντησε σε αυτό όταν είπε ότι εγώ δεν έχω αντιπαράθεση με κανέναν. Ναι. Αντίπαλός μας μόνο ο Μητσοτάκης, το επανέλαβε αυτό που είχε πει και στο συνέδριο του Βήματος. Και ότι τέλος πάντων με το Πασόκ έχει ανταγωνισμό, όχι όμως εχθρότητα και ούτε καθεξής.
1: Αυτό το λέει εδώ και πόσο καιρό.
0: Ο Καρτερός έτσι είναι.
1: Εντάξει τώρα, να σου πω κάτι.
0: Θες να φας ένα μαρούλι.
1: Άντε πάλι, θα την πει στην ιστορία. Εγώ θα την πω, εσύ την ξέρεις.
0: Με το μαρούλια,
1: ιστορία.
0: Τώρα έχω βαρεθεί με το μαρούλια.
1: Εσύ θυμίσαι το που είσαι παλιό. Εγώ τι να πω.
0: Συμπληρώνεται και πώς είναι. Όχι, 40 από το 86.
1: Πες την ιστορία, να τη μάθει ο κόσμος, δεν είναι ωραίο.
0: Με το Τσερνόμπιλ. Τρώτη άφοβα μαρούλια.
1: Ποιο το είπε αυτό.
0: Ο Καρτερός. Και από τότε του μείνει το ψευδόνυμο Μαρούλια. Ότι δεν είχε, υπάρχει. Ότι ήταν σοβιετική προπαγάνδα. Αντισοβιετική προπαγάνδα.
1: Δεν ήταν τελικά. Κοίτα να δεις κάτι πράγματα.
0: Έτσι και του έμεινε το ψευδόνυμο Μαρούλιας. Τότε ήταν, ρε παιδί μου, όλη η συζήτηση που να πλένουν τα λαχανικά να γίνεται χαμός. Και έλεγε ο Καρτερός, έγραφε άρθρο, τρώτε άφοβα μαρούλια, μην τα πλένετε.
1: Πάντως να σε ρωτήσω κάτι, ο κύριος Τσίπρας είχε ένα πρόβλημα με το να επιλέγει συνεργάτες.
0: Τι να σου πω τώρα. Το είπε και ο ίδιος, δεν το έχει παραδεχτεί.
1: Έγραψε ολόκληρο βιβλίο.
2: Ο καλύτερος μου φίλος μου έκανε δώρο στα 33 μου, στην πιο κρίσιμη καμπή της ζωής μου, τσόκαρο. Πώς να πιστέψω σε ανθρώπινες σχέσεις.
1: Έλατε.
0: Εντάξει, και να σου πω και κάτι. Άλλο στα 33.
1: Άλλο στα
0: 52.
1: Εδώ γράφει ο φίλος Κώστας, σιγά μην μπει ο Τσίπρας στον Καρτερό, γράφτο. Πιο πιθανό είναι να μπει ο Καρτερός στον Τσίπρα, πες το. Άρε Κώστα. Αχ, τσούγδος.
0: Τέλος πάντων, έχει γίνει αυτό το Μάλε Βράσε που είναι η χαρά της Νέας Δημοκρατίας. Είναι τα κυβερνητικά στελέχη στα πάνελ και απολαμβάνουν να πλακώνεται το Πασόκ με την Ελλάδα. Υπάρχει και το θέμα από την προηγούμενη εβδομάδα της κυρίας Παπαδοπούλου με τον κύριο Κωνσταντόπουλο που πάει στα δικαστήρια.
1: Και αυτό το σηκώνει αρκετά η ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
0: Ναι, το Πασόκ σήκωσε το άρθρο του Καρτερού, η Ελλάς σήκωσε το θέμα Παπαδοπούλου-Κωνσταντόπουλου.
1: Ναι, δεν έχουν σχέση τα δύο στην πραγματικότητα.
0: Λέω πιο όχι, ρε παιδί, δεν συνδέονται.
1: Είναι τελείως διαφορετικά πράγματα. Αλλά και λέω... το ένα πάει και ακολουθεί και τον δρόμο της δικαιοσύνης.
0: Ναι, και ο κύριος Κωνσταντόπουλος θα κάνει μίμηση.
1: Ας κάνει.
0: Σου λέω τι. Γιατί δεν θες να κάνει.
1: Ας κάνει ό,τι θέλει ο άνθρωπος, τι με νοιάζει εμένα. Αλλά εμένα με ενοχλεί που βγαίνουν διάφοροι δημοσιολογούντες και αμφισβητούν όσα λέει η κυρία Παπαδοπούλου μετά από τόσα χρόνια που συζητάμε για ότι πρέπει να τα θύματα να τα υποστηρίζουμε. Δεν λέω τώρα ότι είναι κανένα θύμα τρομερής κακοποιητικής συμπεριφοράς ή έμφυλης βίας, αλλά εν πάση περιπτώσει.
0: Και ταυτόχρονα έχουν βγει πολλοί στην Ελλάς και βρίζουν τον Καρτερό, έτσι. Έχουν γράψει και σχόλια. Ναι. Πολύ, πολύ. Καλά, δεν είναι υπερασπίσιμο.
1: Το άρθρο.
0: Ναι, τι να. Να λες τώρα τον άλλο βλάκα είναι πολιτική αντιπαράθεση και να σου πει κάτι, να το κάνει κανένας άλλος. Ο Καρτερός έχει μια εμπειρία, έχει μια πένα εξαιρετική.
1: Γι' αυτό το έκανε.
0: Έχει, καλή πένα. Μπορεί να το κάνει, να το κάνει πιο εκλεπτισμένα, μα θέλει να πει κάτι.
1: Μα αλλά προφανώς άλλο δεν ήθελε βλάκα. Να το κάνει εκλεπτισμένα.
0: Μα αυτό είναι το πρόβλημα. Να πω μια καλησπέρα στο φίλο Τάσο. Γεια σου, ρε Τάσο. Τάσο από τις Ψαράδες, ο φίλος μας. Δεν έρχεσαι το βράδυ να πάμε.
1: Και τι να κάνω, κανονίσει να πάω αλλού, παιδιά. Δεν μου το είπατε.
0: Το καλύτερο φαγητάκι εδώ στη γειτονιά μας.
1: Την επόμενη φορά.
0: Πήγανε ακροατές και
1: πήγανε.
0: Πήγανε.
1: Κέρδισαν προσκλήσεις.
0: Ναι, και ήταν εξαιρετικό.
1: Μπράβο.
0: Εγώ δεν έχω αμφιβολία, το ξέρω, απλώς το λέω.
1: Τι δεν έχεις εσύ.
0: Αμφιβολία, ότι είναι εξαιρετικό. Αλλά άλλο να στο λένε και οι ακροατές.
1: Καλά, άμα το λες εσύ που είσαι.
0: Γευσιγνώστης.
1: Γνωστός γευσιγνώστης. Γνωστός καλοφαγάς για την ακρίβεια.
0: Γιατί έχουμε εδώ τον κύριο Μανιάτη?
1: Το Δημήτρη μας. Ναι. Για πάρα πολλούς λόγους τον έχουμε, γιατί τον αγαπάμε, τον σεβόμαστε, τον εκτιμούμε. Αλλά και γιατί έχει γράψει ένα πάρα πολύ ωραίο κείμενο σήμερα.
0: Είδες πως έβλεψα τον Μανώλη Δημήτρη... Γλέρ, τον σεβόμαστε.
1: Εγώ τον σέβομαι πάρα πολύ. Εγώ μεγάλωσα με τον Δημήτρη Μανιάτη, Αντρέα μου.
3: Πάνε να γραφτώ στην ΠΑΕΑ μετά από εδώ. Σας ευχαριστώ πολύ και τους δύο.
0: Δημήτρη, αφού σε σέβεται, σε βάζει μια δημοσιογράφος.
1: Θα σου πω κάτι. Είναι ελάχιστοι δημοσιογράφοι της γενιάς, καλά, της γενιάς Δημήτρη και νεότεροι, που μπορούν να μιλήσουν από πολιτική, μουσική, τα καφενεία της Αθήνας, τα σινεμά, που έχει μια ευρύτερη κουλτούρα. Συνήθως όλοι ξέρουν το ρεπορτάζ τους και τελεία.
0: Πώς το λέγει ο Ναρμιστάκης?
1: Μίλα μου γι' αυτό.
0: Πολιτική και λίγο σεξ μας χωρίζουν από το εξ.
1: Λα Χριστέ και Παναγία.
0: Ποίημα του Αναγνωστάκη είναι, γιατί κάνεις έτσι, σαν θεούσα.
1: Πώς κολλάει, πού κολλάει στο Δημήτρη?
0: Μπορεί να μιλήσει για όλα, από τι τον ξεχωρίζει.
1: Δεν τον φέρω τον άνθρωπο να μιλήσουμε για τις σεξουαλικές δραστηριότητες.
0: Πέγαμε.
4: Μιλήκανε μωρή λίγο, μην είσαι κακοψαχονάκης.
1: Δημήτρη, καλώς ήρθες και πάλι.
0: Λοιπόν, ο Δημήτρης Μανιάτης είναι αρθρογράφος των Νέων, εκτός όλων των άλλων, πέρα ότι είναι ενεργός πολίτης. Και ο Δημήτρης έχει γράψει ένα εξαιρετικό κείμενο με αφορμή το θάνατο του Διονύση Χαριτόπουλου. Το θάνατο. Το λέγε και ο Άγγελος.
1: Έθανε, ήθελε να λέει. Όχι, έφυγε, μπράβο. Ταξίδεψε.
0: Το
1: λέγε
0: και ο Άγγελος Ελεφάντης, που ήταν έτσι πολύ με την γλώσσα. Έλεγε, αν ακούσω κανένα να γράψει έφυγε ο τάδε, τι έφυγε? Πού πήγε, λεωφορείο είναι, έφυγε. Πέθανε. Δεν θα φοβόμαστε τις λέξεις.
1: Τι δείχνει αυτό, Δημήτρη, για τον Χαριτόπουλο? Αυτό που θέλει να χρησιμοποιεί αυτή την τόσο κοινική, ίσως, δεν ξέρω, έκφραση.
0: Για τον εαυτό,
1: για τον εαυτό του. Ναι.
3: Όπως έζησε, πέθανε. Και όπως πορεύθηκε, ήθελε και αυτό να είναι η διατύπωση του τέλους. Είναι αυτό που είπε ο Ανδρέας. Αυτό που αποφάσισε πολύ νωρίς, νομίζω, ο Διονύσης, αυτός ο σημαντικός πεζογράφος και όχι μόνο, είναι ότι θα κάνει το κεφαλιού του. Το οποίο δεν είναι εύκολο καθόλου στη ζωή. Πόση ρόλη καθημερινά, τι εναλλασσόμαστε, τι αναγκαζόμαστε να υποδηθούμε. Πόσο δύσκολο είναι ένας άνθρωπος που... κάνει μια πολύ καλή καριέρα στη διαφήμιση με γνωστούς διαφημιστές εποχής, τον Ευσταθιάδη και άλλους, με γραφεία στο Κολωνάκι, εποχή της διαφήμισης δε, που δεν έχει σχέση με σήμερα, που ένα σλόγγαν μπορεί να είναι όχι απλώς επιδραστικό, διαπαιδαγωγητικό για γενιές. Έτσι, εμείς τα έχουμε και ο Ανδρέας καταλαβαίνει τι λέω πολύ καλά, και οι φίλοι που μας ακούν και οι φίλες, ένα σλόγγαν μπορεί να περάσει σε γενιές. Άρα η εποχή που ο Χαριτόπουλος έχει μπει στη διαφήμιση ήδη είναι μια εποχή που είναι και αρκετά τα χρήματα, και αυτός είναι στην πρώτη γραμμή της διαφήμισης. Το λένε όλη η γενιά των διαφημιστών εκείνη. Επίσης, πολλοί διαφημιστές από παλιά, πολλοί μάλλον διαφημιστές, υπήρξαν και συγγραφείς ή γίναν συγγραφείς. Σας θυμίζω την περίπτωση Καραγάτση. Ο Καραγάτσης έχει δουλέψει στη διαφήμιση. Κι άλλοι. Λοιπόν, μια νεότερη γενιά διαφημιστών σημαντικών, Κυριακίδης, πολλοί. Δεκαετία 70, δεκαετία 80, μπαίνουν στη διαφήμιση, αφήνουν εποχή, σλόγγαν, στρατηγικές επικοινωνίες. Ο Διονύσης μαζεύει γρήγορα χρήματα και πολύ γρήγορα αποφασίζει ότι θα κάνει κάτι άλλο στη ζωή του, και αυτό δεν θα είναι η διαφήμιση.
1: Θα είναι συγγραφή.
3: Θα είναι η γραφή. Και μέσα του πάντα καιροφυλακτεί, και το έλεγε αυτό μέχρι τέλους, εμείς συνδεθήκαμε από το 14 φιλικά και είχαμε επικοινωνία, από πολύ νωρίς μέσα του κρύφτηκε και καραδοκούσε η ιδέα να ξανασυστήσει τον Άρη Βελουχιώτη. Και το να τον ξανασυστήσει εκείνη την περίοδο επίσης έχει σημασία.
0: Είναι το πιο εμβληματικό του έργο. Είναι το πιο κοπιώδες έργο, έτσι.
3: Είναι το πιο κοπιώδες, γιατί είναι 20 χρόνια έρευνας. Είναι το πιο εμπορικό έργο, γιατί μπήκε στα σπίτια. Μπήκε ο Άρης, ο αρχηγός των Ατάκτων. Μια πολύ δύσκολη στιγμή για την νεότερη ιστορία. Δεν μπήκε ένα πρόσωπο δηλαδή που, πώς να το πω, κοινής αποδοχής. Έτσι. Μην ξεχνούμε ότι ο Άρης είναι ένα πρόσωπο που ακόμα και σήμερα βλέπουμε διάφορους στο Facebook. Μόλις γράφεται το όνομα Άρης, έτσι, υπάρχουν θέσεις μισαλόδοξες για το πρόσωπο αυτό. Δεν είναι δηλαδή ένα πρόσωπο κοινής αποδοχής. Έτσι. Είναι όμως ένα πρόσωπο συγκλονιστικό.
0: Για το οποίο βιβλίο, έτσι, Άρης ο αρχηγός των Ατάκτων, είχε δεχτεί κριτική πολύ έντονη και από το Κουκουέ, από τον Ζωσπάστη.
3: Καταρχάς για τον τίτλο. το Κουκουέ έλεγε και έγραψε τότε και η κριτική που γινόταν στο Διονύση ήταν παρότι ο Διονύσης ψήφιζε Κουκουέ, δε, έτσι.
0: Ναι, ναι, και το έλεγε.
3: Και το έλεγε πάντα.
0: Ήταν όλα στο κόκκινο, Ολυμπιακός και Κουκουέ.
3: Ακριβώς. Θα πούμε για τον Ολυμπιακό μια πολύ ωραία ιστορία, Γρήγορη, γιατί ξέρω ότι σε ενδιαφέρει μετά και το χτεσινό. Δεν ξέρω τι έγινε χτες ακριβώς, αλλά είδα διάφορες χαρές στο Facebook. Κλείνει η παρένθεση. Λοιπόν, ναι, υπάρχει αυτό το μεγάλο ζήτημα ότι ο Άρης. Υπήρξε σημείο σύγκρουσης για ένα μέρος αριστεράς, γιατί το Κουκουέ, ας πούμε, δεν γούσταρε, ρε παιδί μου, και έκανε κριτική, και εν πολύ σωστή κριτική, ότι δεν ήταν ένας άτακτος ο Άρης, ήταν ο αρχηγός του Ελλάς. Ήταν πρωτοκαπετάνιος, ήταν στελέχος του Κουκουέ. Άρα, υπ' αυτή την έννοια, θεωρούσε το κόμμα τότε, εκείνη την περίοδο, ότι ο Διονύσης με την έρευνά του, το γράψιμό του, αφαιρούσε λίγο το πλαίσιο και τη συνθήκη που γέννησε τον Άρη και τον έφτιαχνε λίγο σε ένα κομμάτι δολοποίησης ή όχι μόνο. Και η μαγιά του Διονύση τώρα ποια ήταν? Ότι έχει πάει και έχει βρει τους επιζώντες μαυροσκούφιδες, τη φρουρά του Άρη, τον Περικλάκια, τον Γιώργο Χουλιάρα και άλλους. Ζούσανε το 80 αυτοί, ζούσαν στα τέλη του 70. Έχει πάει, ήταν και η μαμά του από το μικρό χωριό
0: του Καρπενής,
3: της Βρετανίας, εκεί πέρα. Οπότε ο Άρης, είδατε τώρα, τα αυτοσημείες, ετεροπροσωπίες. Με τονιμίες αλλά και συγχύσεις που έχουν ένα ενδιαφέρον. Ο Διονύσης πάει πολύ νωρίς στην περιοχή και τους ψάχνει αυτούς. Ψάχνει τους εναπομείναντες ανθρώπους του Άρη και κάνει πολλές συνεντεύξεις. Αυτό δεν μπορεί κανείς να το αφαιρέσει σήμερα. Είναι μια σημαντική παρακαταθήκη. Πολύ σημαντική.
1: Πόσο καιρό του πήρε όλη αυτή η
3: 20 χρόνια. 20 χρόνια.
1: Την ξεκίνησε όσο ήταν ακόμα στη διαφήμιση.
3: Ναι. Ναι, υπήρχε το πρόσωπο μέσα του. Το 82 παίρνει το σπιτάκι αυτό, το οποίο λέγεται ότι υπήρξε ένα από τα σημεία που έκανε, μαζευόταν ο Άρης με την ομάδα του, το σπίτι που πήρε ο Χαριτόπουλος, το οποίο το μετασκεύασε βέβαια, και εκεί αποκτά το ορμητήριό του. Δηλαδή, μένει Αθήνα, αλλά είναι Καρπενήσι, μένει Αθήνα και κάνει αυτό το πράγμα, χτίζοντας αυτή τη μεγάλη δουλειά, τη δουλειά για τον Άρη. Βέβαια, ανάμεσα σε άλλα, βέβαια, του χρωστάμε και αφήνει ένα μεγάλο αποτύπωμα στα θέματα του Πειραιά για μένα.
0: Μπράβο, είχε μια λατρεία με τον Πειραιά.
3: Ενώ είχε φύγει, από τον Πειραιά.
0: Μια ταύτιση.
3: Ήταν γεννημένο.
0: Σαν να ήταν ιδιότητα το Πειραιώτη.
3: Είχε ένα θέμα με αυτό. Ήταν η ταυτότητά του. Δήλωνε Πειραιώτη. Δήλωνε Ολυμπιακό και Πειραιώτη.
1: Η σημασία. Ιστορία με τον Ολυμπιακό που μας είπες.
3: Έχει ενδιαφέρον όταν του ζητήσαμε για τα νέα στα 100 χρόνια του Ολυμπιακού να μας γράψει ένα κείμενο. Δηλαδή, τον Πειρα, α πούμε, κτλ. Ήταν στη φάση που ήδη ουσιαστικά είχε μετεγκατασταθεί πια μόνιμα. Στο μικρό χωριό ο Διονύσης από το 2018 έμενε μόνιμα στο μικρό χωριό, δεν έρχονταν Αθήνα σχεδόν καθόλου. Του λέω, ξέρεις, δεν γίνεται τώρα 100 χρόνια Ολυμπιακού χωρίς εσένα. Μου λέει, θα γράψω. Έγραψε ένα κείμενο που είχε δύο εικόνες μέσα που τις κρατώ και εγώ που δεν είμαι Ολυμπιακός, αλλά που δεν μπορείς να μην το σεβαστείς αυτό, γιατί οι ομάδες έχουν και κοινωνικές προεκτάσεις πάντα, ειδικά οι μεγάλες λαϊκές ομάδες.
0: Ολυμπιακός, λέει.
3: Ολυμπιακός. Είναι μία από αυτές, εννοείται. Θυμόταν τις λαϊκές γειτονιές με τα πόδια που κατέβαιναν για να πάνε στο
0: Καρισκάκι.
3: Το οποίο ήταν ποδηλατοδρόμιο αρχικός. Ο Διονύσης μπήκε το 1953 πρώτη φορά και έπαθε δέος. Αλλά θυμάται πώς γινόταν ένα πράγμα σαν μια διαδήλωση επιμέρους ριάκια κόσμου που ενώνονταν και κατέβαιναν για να πάνε να δουν την ομάδα την Κυριακή. Αυτό είναι μια τελετουργία λαϊκή. Λαϊκή τελετουργία. Σε μένα είναι πολύ σεβαστή αυτή η εικόνα. Πολύ σεβαστή. Και επειδή ο Πειραιάς για τον Χαριτόπουλο δεν ήταν μια αγιοποιημένη περιοχή, μια ζώνη δηλαδή που την αγιοποιούσε ή την εξειδανίκευε. Ο Διονύσης κατάφερε με τα κείμενά του, με την τριλογία του για τον Πειραιά, αλλά και γενικά με τα βιβλία του, να φωτίσει τις γκρίζες ζώνες του Πειραιά. Γιατί η Τρούμπα ήταν μια σκληρή ζώνη, δεν ήταν μια όμορφη ζώνη. Ήταν μια ζώνη που είχε μέχρι και σπίτια με νεαρά αγόρια. Είχε σεξεργασία που λέμε σήμερα. Mm-hmm. Είχε καμπαρέ, είχε αγαπητικούς, είχε νταβάδες. Έτσι μίλαγε ο Διονύσης και έτσι αποφάσισε να μιλάει και αυτό τον κόσμο διέσωσε. Αυτό τον κόσμο όχι απλώς τον διέσωσε ως καταγραφή, τον μετέπλασε και σε μια υψηλή κατά τη γνώμη μου πεζογραφία. Αυτό του το χρωστάμε.
1: Χρησιμοποιώντας όμως και διατηρώντας αυτό το λεξιλόγιο και αυτό τον τρόπο περιγραφή.
3: Αυτό ήταν βασικό του μέλημα, Μαρία. Ήταν βασικό του μέλημα να κρατήσει ακόμα και φράσεις. Να κρατήσει ονόματα διαφόρων που υπήρχαν μες στον Πειραιά, που δεν ήταν για τα πιο εύκολα πρόσωπα. Την ίδια στιγμή που επιχείρησε να περάσει στην αιωνιότητα πρόσωπα χωρίς να τα κατονομάζει, όπως τον κόκκινο δάσκαλο. που ξέρουμε ποιος είναι εμείς και ξέρω πολύ καλά και από τον ίδιο, ήταν και δάσκαλος ενός θείου μου, κομμουνιστής δάσκαλος του Πειραιά, που πέρασε γενιές και γενιές και ήταν καταδιωγμένος και αυτό και όλα. Αυτό το παλιό πρότυπο δασκάλου. Το βιβλίο του Κόκκινος Δάσκαλος είναι υπαρκτό πρόσωπο. Δεν το κατονομάζει, γιατί είναι μια μυθοπλασία με έρωτες και όλα αυτά, αλλά ξεκινάει και εκείνη από μια πραγματικότητα. Έναν λαϊκό άνθρωπο, αριστερό, διωγμένο, που δίδασκε στα δύσκολα σχολεία του Πειραιά τη δεκαετία του 60.
0: Να πούμε ότι τα βιβλία του είναι από τις εκδόσεις Τόπος, έτσι.
3: Τόπος, φροντισμένα βιβλία. Είχε πολύ χαρά ο Χαριτόπουλος που έβγαζε στα παιδιά αυτά, σε αυτούς τους ανθρώπους, ο Μαραγκόπουλος, ο Καραχάλιος, τον Γιωργακάκη. Έβγαζε τα βιβλία του στις εκδόσεις Τόπος. Του κάνανε πάρα πολύ ωραία δουλειά.
0: Και πηγαίνανε
3: πιο
0: καλά
3: πριν,
0: τα βιβλία.
3: Εμείς, επειδή εγώ τον αγάπησα πολύ νωρίς το Διονύση και είχα ήδη πάρει τα βιβλία του όταν έβγαζε στον Εξάντα, στη Μάγδα Κοντζιά, τα βιβλία του ο Διονύσης, αλλά και σε άλλες εκδόσεις κατά καιρούς Σκόρπιες. Ας πούμε τα πρώτα του αυτά τα μικρά που γίνανε και θεατρικά ή που έχουν αφήσει εποχή, ένα που θα λατρεύεις φαντάζομαι, η νύχτα που φύγει ο Μπούκοβι. Τα Αυγά Μαύρα που έχει κάνει ο πολύ μεγάλος μας Γιάννης, ο μεγάλος μας ηθοποιός Αντωνίου στο θέατρο. Το Εναντίον του Μάλμπορο. Αυτά είχαν βγει και σε άλλες εκδόσεις πριν. Τα μάζεψαν όλοι αυτοί στον τόπο, που κάνανε μια εξαιρετική επιμέλεια. Όλα τα καινούργια βιβλία του από το 17 και έπειτα τα έβγαλε εκεί ο Χαριτόπουλος. Και χρωστάμε στον τόπο ότι τώρα είναι όλα μαζεμένα, όλα καλά.
0: Και πηγαίνανε και καλά σε πωλήσεις.
3: Βεβαίως πηγαίνανε καλά. Και πηγαίνανε καλά κάποια περίεργα βιβλία. Δηλαδή, για παράδειγμα, είχε ένα βιβλίο που είχε βγάλει ο Χαριτόπουλος που όριζε τη βλακεία.
1: Το εγχειρίδιο βλακείας.
3: Ναι, που έκανε το εγχειρίδιο βλακείας. Ή υπήρχε ένα από τα τελευταία που έβγαλε που ήταν μικρά του κειμενάκια, που λεγόταν πολλά μικρά απλά. Που ήταν μικρά του κειμενάκια για όλα τα θέματα. Από την αριστερά, που ήταν προσφυλές το θέμα βέβαια, τον πατριωτισμό. Ο Άρης είχε. Ο Άρης, έτσι. Βλέπεις, συνεχίζεται. Λοιπόν, ο Χαριτόπουλος είχε μια ιδιότυπη αντίληψη για τον πατριωτισμό και για την πατρίδα. Εμένα μου την περιέγραψε, είχαμε κάνει 4 συνεντεύξεις μαζί. Και μου την είχε περιγράψει ως την ευαίσθητη χορδή μας. Δεν ήταν εθνικιστής ο Χαριτόπουλος. Είχε μια λογική ότι μιλάμε για την πατρίδα ως αριστερή και πρέπει να μιλάμε για αυτήν. Πράγμα το οποίο εγώ το βρίσκω πολύ ζεστό και πολύ σωστό γενικά. Θα λείψει πολύ. Εγώ θεωρώ ότι είχε ακόμα να δώσει. Ξέρω ότι έγραφε επίσης.
0: Πέθανε σε ηλικία 79 ετών.
3: Πέθανε 79, το ανακοίνωσαν εκδόσεις Τόπος.
1: Έγραφε, άρα έχει αφήσει κάτι μισοτελειωμένο.
3: Είμαι βέβαιος γι' αυτό, γιατί ξέρω ότι δούλευε κάτι πάνω στα θέματα αυτά, τα προσφυλή του, με κέντρο αυτή τη φορά την Αθήνα. Μια μεγάλη έρευνα.
1: Πειραιά αυτή τη φορά.
3: Κάτι για την Αθήνα έγραφε. Είμαι βέβαιος γι' αυτό. Εντάξει, μπορώ να το πω, δεν έχει σημασία τώρα. Για μένα είναι μια μεγάλη απώλεια για τα ελληνικά γράμματα. Γιατί ήταν μοναχικός, ήταν ανένταχτος, δεν μπήκε ποτέ, δεν βραβεύτηκε, δεν μπήκε σε σχολές. Τον τίμησε, να το πούμε αυτό, ο Δήμος Πειραιά και ο Μόραλης στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά το 16 και χάρηκε πάρα πολύ ο Διονύσης γι' αυτό.
0: Ήταν μια εκπληκτική έτσι, εκδήλωση.
3: Τη θυμάσαι.
0: Ναι, βέβαια.
3: Και ο Κιμούλης, ο Γιωργουσόπουλος μιλήσανε για τον Χαριτόπουλο και για την προσφορά του, τη συμβολή του, την πλευρά του, τη σφραγίδα του στα ελληνικά γράμματα. Και αυτό το είχε χάρη πολύ. Είχε συγκινηθεί γι' αυτό. Πάρα πολύ. Το αξίζει να το πούμε.
1: Ίσως επειδή ήταν στον Πειραιά και δεν ήταν απλά ένα βραβείο.
3: Ναι. Γιατί...
0: Το μόνο ίσως που δέχτηκε.
3: Ναι, ίσως αυτό. Η τιμητική αυτή εκδήλωση, ας πούμε, ήταν σημαντική για εκείνον. Όπως και να το κάνεις.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε, Δημήτρη μας.
0: Δημήτρης Μανιάτσης.
3: Και κάτι τελευταίο. Το κείμενο αυτό για το Ζεμπέκικο που είχε γράψει η Μαρία και η Ανδρέα ο Διονύσης, το είχε γράψει στα Νέα του 2002, επί Παντελή Καψή τότε. Mm-hmm. Είχε γίνει χαμός και τώρα βλέπω κυκλοφορεί σε όλο το ίντερνετ. Είναι ένα κείμενο για το τι είναι το Ζεμπέκικο, το οποίο αξίζει
0: σήμερα
3: να το πούμε αυτό. Το είχε γράψει τότε κατά παραγγελία και ήταν για τα νέα του Σαββάτου το 2002.
1: Το 2002.
3: Είχε από τότε αρχίσει και νευρίαζε με τα aerobic παύλα Ζεμπέκικα.
1: Ναι.
3: Τελεία.
0: Δημήτρης Μανιάτης, συνάδελφος, φίλος, αρθρογράφος των νέων. Δημητρό, ευχαριστούμε πολύ εδώ για την παρουσία σου.
1: Καλές εκπομπές.
0: Έτσι μέσα από τον Διονύση Χαριτόπουλο μπορεί να ταξιδέψει κανείς σε διάφορα σημεία, σε διάφορες εποχές. Και αυτό είναι το ωραίο με τους συγγραφείς, πώς το λέει, καθισμένος σε μια καρέκλα, σε μια πολυθρόνα, μπορείς να ταξιδεύεις από τον Πειραιά μέχρι την εποχή του Άρη Βελουχιώτη.
1: Δεν θέλω να το σε ισοπεδώσω, αλλά όταν ξεκίνησε λες καθισμένος στο, σκέφτηκα καθισμένος στο απέναντι παγκάκι. Ξημερώματα μπροστά στην εκκλησιά. Βλέπω εκείνη που αγαπούσε γελαστή και προφορούσε να ανεβαίνει με έναν άλλο τα σκαλιά.
0: Είναι ωραίο τραγούδι αυτό, ε.
1: Πολύ.
0: Λοιπόν, με αυτές τις πολύ ωραίες ιστορίες, αυτό το ταξίδι στον χρόνο, που δεν είναι και τόσο παρελθοντικός, είναι και ο χρόνος του παρόντος, να σας αποχαιρετήσουμε.
1: Να σας πούμε λίγο να προσέχετε, ειδικά όσοι είστε σε Μαγνησία, Σποράδες, Πύλιος, εκείνα τα μέρη, γιατί θα βρέξει αρκετά, όπως και στην Εύβοια και στην Αθήνα, αλλά κυρίως εκεί στη Θεσσαλία και Εύβοια, αν έχετε το νου σας.
0: Και όπως μας είπε η Ελίνα Καρέτσου, αύριο το απογευματάκι στην Αθήνα θα έχουμε περισσότερες βροχές. Να το ξέρετε, όσοι είναι να βγείτε έξω αύριο το βράδυ, το απογευματάκι με την ομπρέλα.
1: Πάντα προσέχει την Ελίνα όταν μιλάει.
0: Δεν το συστάω. Λοιπόν, από την κυρία Μαρία Αστερίου που ήταν στο ένα μικρόφωνο.
1: Και τον κύριο Ανδρέα Παπαδόπουλο στο έτερο μικρόφωνο.
0: Τον κύριο Κώστα Κουγητέα που ήταν στη ρύθμιση των ήχων. Την Ιωάννα Μπέκλου στο τηλεφωνικό κέντρο και τη Μαρία Καφέτζη στην αρχισυνταξία. Να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρα. Εμείς θα τα πούμε αύριο το απόγευμα στις 6.
1: Και το πρωί στις 9:40 στο Mega News στην τηλεόραση.
0: Έρχονται διαδοχικά Γιάννης Διαμαντής με το ωραίο ένθετό του. Αμέσως μετά Αγγελική Καρδιόλακα με το δελτίο ειδήσεων και δίωρο χορταστικό μετά την υπέροχη χτεσινή βραδιά από τον Κώστα Γκότζο. Έλα, Γκότζο, έλα. Το Δημήτρη Γρηγορόπουλο και το Βαγγέλη Μίχο. Να είστε καλά, μείνετε στο Mega News.
1: Γεια σας.
5: Mega News 104,6.
6: Χαρτί και μελάνι. Επιμέλεια, παρουσίαση, Γιάννης Διαμαντής. Γεγονότα και πρόσωπα που σημάδεψαν την ημέρα μέσα από ντοκουμέντα του Ιστορικού Αρχείου των Εφημερίδων, το Βήμα και τα Νέα.
7: 12 Οκτωβρίου. Στις 12 Οκτωβρίου του 1944, ύστερα από 3,5 περίπου χρόνια κατοχής, η Αθήνα απελευθερώνεται καθώς τα γερμανικά στρατεύματα αποχωρούν. Εκατοντάδες χιλιάδες Αθηναίοι πλημμυρίζουν τους δρόμους της πρωτεύουσας, ζητοκραυγάζοντας και πανηγυρίζοντας συγκινημένοι για την απελευθέρωσή τους. 6 ημέρες μετά, 18 Οκτωβρίου του 1944, υποδέχονται τον Πρωθυπουργό και Πρόεδρο της Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας, Γεώργιο Παπανδρέου. Η Γαλανόλευκη επιστρέφει στον ιστό της Ακρόπολης. Βρισκόμαστε στην τελευταία φάση του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, η Γερμανία στριμώχνεται όλο και περισσότερο σε δυτικό και ανατολικό μέτωπο και από τις 7 Οκτωβρίου έχει ξεκινήσει η απόβαση των Βρετανικών στρατευμάτων στην Πελοπόννησο. Όπως αναφέρει το Βήμα, ο Γεώργιος Παπανδρέου, εκφωνώντας τον περίφημο λόγο της απελευθέρωσης, αναφέρει: «Ασπαζόμεθα την ιεράν γήν της ελευθέρας πατρίδος. Οι βάρβαροι, αφού ευεβήλωσαν, επιρπόλησαν και εδίωσαν επί 3,5 έτη, πιεζόμενοι πλέον από την συμμαχική νίκη και την εθνική μας αντίσταση, τρέπονται εις φυγήν και η Κιανόλευκος κυματίζει μόνη στην Ακρόπολη». Για τις ημέρες εκείνης της απελευθέρωσης είχε δηλώσει αργότερα ο Γεώργιος Παπανδρέου. «Συνέβη να είμαι τότε εις των καιρών της απελευθερώσεως, πρόεδρος της κυβερνήσεως της Εθνικής Ενώσεως, εις την οποία μετήχων πρόσωπα όλων των οργανώσεων εθνικής αντιστάσεως. Ένδοξον εις τους αιώνας θα είναι το όχι της 28ης Οκτωβρίου, αλλά όπως δικαίως εορτάζεται το ανένδοτον όχι, ή το επίσης πρέπον να εορταστεί και το Άγιον Ναι, η νίκη, η απελευθέρωσης, η επάνωδος της ελευθερίας στην αρχαία πατρίδα μας. Η έπαρση της ελληνικής σημαίας στην Ακρόπολη, έπειτα από την Δουλείαν, συμβολίζει το Άγιον Ναι της αιώνιας Ελλάδος. Ουδής, ούτε πρόσωπον, ούτε οργάνωσης, έχει το δικαίωμα να σφετεριστεί και να μονοπολίσει την εθνική αντίσταση. Η αποχώρηση πάντως των Ναζί από τον Πειραιά έγινε υπό εντελώς διαφορετικές συνθήκες συγκριτικά με την Αθήνα. Το σχέδιο των Γερμανών προέβλεπε την καταστροφή του Πειραιά και μέσω αυτής την επιβολή ενός ισχυρότατου πλήγματος στις υποδομές ηλεκτρισμού, σε βιομηχανικές μονάδες και στις σιδηροδρομικές μεταφορές. Η ηρωική παρέμβαση ομάδων του Ελλάς υπήρξε καθοριστική σημασίας. Γράφουν τα νέα της 13ης Οκτωβρίου του 1983. Πολλές μάχες έδωσαν τμήματα του 4ου τάγματος του Ελλάς από τη νύχτα της 12ης μέχρι τα ξημερώματα της 13ης Οκτώβρη 1944 σε πολλά σημεία του Πειραιά. Τα ξημερώματα της 13ης Οκτώβρη, όλα τα τμήματα του τάγματος έκαναν γενική επίθεση κατά των Γερμανών, τους οποίους είχε εξουδετερώσει μέχρι το πρωί. Οι Γερμανοί δεν κατάφεραν να ανατινάξουν παρά μόνο το Τελωνείο. Σώθηκαν όμως οι μήλοι Αγίου Γεωργίου και πολλά εργοστάσια. Πολύ σύντομα πάντως, από τα πρώτα κιόλας 24 ώρα, τη θέση των πανηγυρισμών για την απελευθέρωση της Ελλάδας παίρνει η αγωνία για το μέλλον της. Οι εμφύλιες έρηδες, ο δοσυλλογισμός, τα δεινά της δικτατορίας Μεταξά, που βρισκόταν στην εξουσία από το 1936 μέχρι και τον θάνατο του δικτάτορα μεσούντος του πολέμου, συνέθεταν ένα ιδιαίτερα ζωφερό πολιτικό και κοινωνικό σκηνικό. Δύο μήνες αργότερα θα ξεσπάσουν τα Δεκεμβριανά και το 1946 θα ξεκινήσει και επισήμως ο εμφύλιος.
6: Χαρτί και μελάνι. Επιμέλεια, παρουσίαση, Γιάννης Διαμαντής. Γεγονότα και πρόσωπα που σημάδεψαν την ημέρα μέσα από ντοκουμέντα του Ιστορικού Αρχείου των Εφημερίδων, το Βήμα και τα Νέα.
5: Mega News 104,6.
8: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων στις 7 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο η Αθήνα Μαράκη. Συνελήφθη το απόγευμα της Κυριακής στο Περιστέρι 40χρονη γυναίκα μετά από καταγγελία του πρώην σύζυγου της, με τον οποίο έχουν αποκτήσει ένα παιδί, ότι του χορηγούσε ατροπίνη για να τον δηλητηριάσει. Από έρευνα που διενεργήθηκε στο αυτοκίνητό της, εντοπίστηκαν 10 ml ατροπίνης, χειρουργική μάσκα, γάντια και σύριγγα. Εκτός από τη γυναίκα, συνελήφθησαν και οι γονείς της, ενώ σύμφωνα με πηγές, οι κινήσεις της καταγράφηκαν από κάμερα κλειστού κυκλώματος. Παράλληλα, ο καταγγέλων έχει υποβληθεί σε τοξικολογικές εξετάσεις με τα αποτελέσματα να αναμένονται. Αναβαθμίζεται το κατηγορητήριο σε βάρος των τριών συλληφθέντων για την υπόθεση της Μαρφίν. Σε βάρος τους ασκήθηκε συμπληρωματική ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία στο πλαίσιο τρομοκρατικών πράξεων, καθώς και απόπειρα ανθρωποκτονία σε βάρος 24 εργαζομένων της τράπεζας. Αύριο θα απολογηθούν στην ανακρίτρια. Μια τρίτη ουσία έρχεται να προσθεθεί στα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων του Γιώργου Μαζονάκη. Μετά την αποκάλυψη ότι στο αίμα του βρέθηκαν μηδαζολάμη και προποφόλη, ο αστυνομικός συντάκτης του Mega News 104,6 Βασίλης Λαμπρόπουλος αποκάλυψε ότι βρέθηκε φλουμαζενίλη. Πρόκειται για το ειδικό αντίδοτο της μηδαζολάμης, το οποίο ωστόσο δεν μπορούσε να εξουδετερώσει τη δράση και των δύο φαρμάκων. Νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Κυρία χαρακτηριστικά θα είναι οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές, που πιθανόν να συνοδεύονται και από τοπικές χαλαζοπτώσεις. Στην Αττική τα φαινόμενα αναμένονται από αργά αύριο το απόγευμα έως και τη νύχτα. Την πλήρη διαφωνία του με το άρθρο του Θανάση Καρτερού, του στενού συνεργάτη του Αλέξη Τσίπρα, στο οποίο χρησιμοποιεί απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς για τον Νίκο Ανδρουλάκη, διατύπωσε με ανάρτησή του εκ των συντακτών του Μανιφέστου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Γιώργος Γιακαντάρης. Μιλώντας στο σταθμό μας, σημείωσε πως αν θα έβγαινε και ο κύριος Τσίπρας να καταδικάσει, θα ήταν καλοδεχούμενο. Προφανώς το άρθρο γράφτηκε η καθυπαγόρευση του κυρίου Τσίπρα, δήλωσε στο σταθμό μας ο Κώστας Τσουκαλάς, εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, επισημένοντας πως πρόκειται για το λογογράφο και στενό συνεργάτη του Προέδρου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Κάλεσε μάλιστα τον κύριο Τσίπρα να πει εάν ο ίδιος έδωσε την εντολή για το άρθρο. Αύριο η μεγάλη δημοσκόπηση της Μέτρων Ανάλυσης αποκλειστικά για το Mega News 104,6. Η ομάδα του Στράτου Φανερά διερευνά τα θέματα τα οποία προβληματίζουν το φετινό χειμώνα τους Έλληνες πολίτες. Τη γνώμη τους για το πώς θα εξελιχθούν τα ζητήματα της ακρίβειας, το ενεργειακό πρόβλημα, η ποιότητα της εκπαίδευσης και οι μισθοί τους. Περιγράφουν τις προσδοκίες που έχουν από την κυβέρνηση που θα προκύψει στις επόμενες εκλογές και τοποθετούνται στο ερώτημα πώς η πολιτική μπορεί να βοηθήσει στη βελτίωση της ζωής μας. Νέο μπαράζ πυράβλων και ντρόουνς από τους Χούθη στη Σαουδική Αραβία. Κλειστό έως και τις 17 Οκτωβρίου θα παραμείνει το αεροδρόμιο του Ριάντ. Πρωτοφανής κυβερνοεπίθεση έπληξε τα ξημερώματα εκατοντάδες σούπερ μάρκετ στη Γαλλία. Χακέρ απέκτησαν πρόσβαση στα συστήματα ψύξης των καταστημάτων και μετέβαλαν εξ αποστάσεως τις θερμοκρασίες, προκαλώντας την καταστροφή μεγάλων ποσοτήτων, κατεψυγμένων τροφίμων και οικονομικές ζημιές εκατομμυρίων ευρώ. Περισσότερα από 200 καταστήματα επηρεάστηκαν, ενώ η εισαγγελία του Παρισιού ξεκίνησε έρευνα.
5: Αθλητικές ειδήσεις.
8: Ο Ρώσος Ντανίλ Μετβέντεφ, που βρίσκεται στο νούμερο 6 της παγκόσμιας κατάταξης, θα είναι ο αντίπαλος του Στέφανου Τσιτσιπά για την πρόκριση στην προημιτελική φάση του τουρνουά τένις στη Σανγκάη. Η Μαρία Σάκαρη θα αντιμετωπίσει στη φάση των 32 την Ουκρανή Μάρτα Κόστιουκ στο τουρνουά της Γουχάν, επίσης στην Κίνα.
5: Ο καιρός.
8: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
9: Αύριο Τρίτη στην Αττική αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές από αργά το απόγευμα έως αργά τη νύχτα. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 21 βαθμούς με ανέμους κυρίως ανατολικούς, νοτιοανατολικούς 2 με 4 και τοπικά 5 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες με τη θερμοκρασία έως 16 βαθμούς και βορειοδυτικούς ανέμους 4 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα βροχές θα σημειωθούν κατά διαστήματα σε όλες τις περιοχές. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα επηρεάσουν από το πρωί το Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική και Νότια Πελοπόννησο. Από το μεσημέρι και σταδιακά έως τη νύχτα, τα έντονα φαινόμενα θα επεκταθούν στη Χαλκιδική, τις Σποράδες, την Εύβοια, την Ανατολική Θεσσαλία και κυρίως τη Μαγνησία, καθώς και στην Ανατολική Στερεά, την Βορειοανατολική Πελοπόννησο και τις Βόρειες Κυκλάδες. Το βράδυ θα επηρεαστούν η Κρήτη, το Βόρειο και Ανατολικό Αιγαίο και αργότερα τα Δωδεκάνησα. Τοπικά θα σημειωθούν και χαλαζοπτώσεις. Οι βόρειοι άνεμοι θα ενισχυθούν σταδιακά, φτάνοντας στο Αιγαίο και το Ιόνιο τα 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση με μέγιστες τιμές 17 με 20 βαθμούς στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια και 21 με 25 βαθμούς στα ανατολικά και νότια.
5: Η κίνηση στους δρόμους.
8: Αυξημένη είναι η κίνηση στην κάθοδο του Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Νέα Φιλαδέλφια λόγω τροχαίων ατυχημάτων. Στην Αττική Οδό προς Αεροδρόμιο από Ηράκλειο μέχρι Μαρούση ανατμήματα. Στο κέντρο της Αθήνας περιμετρικά του Συντάγματος. Στην Κηφισία στην άνοδο από Χαλάνδρη μέχρι Μαρούση. Και στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλιμο. Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες στα νέα.gr και το βήμα.gr. Τίτλοι ειδήσεων στις 7.30. Ακολουθούν Βαγγέλης Μίχος, Κώστας Γκόντζος και Δημήτρης Γρηγορόπουλος.
5: Mega News 104,6. Τρίτη 13 Οκτωβρίου. Η μεγάλη έρευνα της Μέτρων Ανάλυσης αποκλειστικά για το Mega News 104,6. Πόσο αισιόδοξους βρίσκει τους Έλληνες ο φετινός χειμώνας, πώς πιστεύουν ότι θα εξελιχθούν τα σημαντικότερα θέματα που τους απασχολούν, τι προσδοκούν από την επόμενη κυβέρνηση και την πολιτική. Τρίτη 13 Οκτωβρίου, η μεγάλη έρευνα της Μέτρων Ανάλυσης αποκλειστικά για το Mega News 104,6.
10: Η ενσάρκωση της Γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του Όρους Κούμπιτ. Γκρίνς. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
11: Φέτος, ο Γκρίνς αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα. Και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
10: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
5: Με την υποστήριξη του Mega News 104,6.
12: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
13: Ο θάνατος και η κόρη, το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν, έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήλθατε. Καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Εδώ είμαστε, Mega News 104,6 βαρίστες. Κώστας Γκότζος, στα μαύρα, αλλά πάντα σοβαρός και έτσι αρχοντικός. Κονιόρδος θα έλεγα. Ευάγγελος Μίχος, με καρό που κάμισε σήμερα. Και Δημήτρης Γρηγορόπουλος.
1: Good week.
0: Good, τι ωραίο ρε φίλε αυτό. Τι κλεισεδούρα έχεις βγάλει. Τι κλεισεδούρα, λοιπόν, ναι. Δημήτρης Αρετάκης. Καλώς τον δεχτήκαμε και πάλι. Το γίγαντα τον Δημήτρη Αρετάκη τον έχουμε μαζί μας στους ήχους και στις μουσικές, στο τηλεφωνικό κέντρο Ιωάννα Μπέχλου και στην παραγωγή της εκπομπής ο Σάβας Παναγιωτίδης. 211-016-1046 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο για παρατηρήσεις, ερωτήσεις, ευχές, ό,τι θέλετε τέλος πάντων, αν μπορούμε να σας φανούμε χρήσιμοι κάπου. Μηνυματάκια στέλνετε και τα δεχόμεθα στο Viber και στο WhatsApp. Συγκρατήστε το σήμερα γιατί θα έχουμε και διαγωνισμό με ωραία δωράκια. 698-104-104-6. Το λέω και πάλι, 698-104-104-6 είναι κοινός αριθμός για το Viber και το WhatsApp του σταθμού. Έχουμε και mail φυσικά, studio@meganews1046.gr, studio@meganews1046.gr, και εκεί στέλνετε τα mail σας και είναι και ανοιχτό και το πλέον και στο Live24, η πλατφόρμα που μας ακούτε και από εκεί, και εκεί στέλνετε άμα θέλετε τα πάντα όλα. Λοιπόν, τι γίνεται, είχαμε χθες...
1: Ασπέτα, να πάμε...
0: Ασπέτα,
1: ειδησιογραφικά να πάμε, γιατί αυτή την ώρα διεξάγεται το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Καλαμάτα, που κλείνει την έκτη αγωνιστική της Super League. Ένα, είναι στο 51, 1-1, προηγήθηκε με πέναλτι που ορθότατα έδωσε στην Καλαμάτα, το εκτέλεσε ο Βάργα, έκανε το 0-1 και ισοφάρισε η ομάδα, η γηπεδούχη του ΠΑΟΚ, και με γκολ που αφισβητήθηκε έντονα από την Καλαμάτα. Έτσι όπως το είδα, έχει προηγηθεί διπλό φάουλ του Πέλκα, όχι μόνο. Και έχει βγάλει ανακοίνωση ουσιαστικά στο ημίχρονο η Καλαμάτα. Τη διαβάζω γιατί είναι άμεσα, πριν από λίγο δηλαδή. Αυτό που συμβαίνει σήμερα σε βάρος Καλαμάτας ξεπερνάει κάθε όριο. Η ισοφάριση του ΠΑΟΚ προήλθε από ξεκάθαρο φάουλ του Πέλκα πάνω στον αμυντικό μας που δεν καταλογίστηκε ποτέ, ενώ ο Κατσικογιάννης ήταν μπροστά. Ο βαρίστας, ο κύριος Κουμπαράκης, αντί να παρέμβει και να καλέσει το διαιτητή να εξετάσει τη φάση, επέλεξε να μείνει θεατής. Απαιτούμε σεβασμό και ισονομία. Η Καλαμάτα δεν θα γίνει ο σάκος του μπόξ κανενός. Αυτή είναι, επαναλαμβάνω, η ανακοίνωση που έβγαλε η Καλαμάτα στο ημίχρονο του αγώνα της Τούμπας, το οποίο τώρα είναι στο 53.
0: Στο 53 παραμένει το 1-1 και φυσικά θα τα παρακολουθούμε το παιχνίδι, να δούμε πώς θα ολοκληρωθεί. Να θυμίσω για όσους ενδεχομένως έτσι δεν έχουν και στο νου τους την βαθμολογία, ότι μετά τη χθεσινή ήττα του Παναθηναϊκού στο Γιώργος Καρέσκα από τον Ολυμπιακό, έχουμε να πούμε και πολλά για το αιώνιο ντέρμπι. Εφόσον νικήσει ο ΠΑΟΚ την Καλαμάτα και δεν γκελάρει όπως ισχύει μέχρι αυτή την ώρα στο 54, πιάνει το Παναθηναϊκό στην κορφή της βαθμολογίας. Νομίζω όμως ότι θα είναι τυπικά πρώτος ο Παναθηναϊκός, καθώς έχει κερδίσει στο μεταξύ τους ντέρμπι.
2: Αυτό που είπες πριν, τι ήταν, τι έγινε χτες?
0: Τι εννοείς?
2: Τι έγινε χτες, κάτι είπες πριν για το
0: ότι μετά την ήττα του Παναθηναϊκού στο Γιώργο Καρισκάκης. Χθες, δεν ήσουν,
2: Έγινε χτες, παίξανε.
0: Παίξανε, ναι.
2: Α, δεν ξέρω, δεν είδα. Είχε χαλάσει τηλεόραση εμένα, δεν είδα τίποτε χθες.
0: Ούτε από ραδιόφωνο παλιά.
1: Δεν έχασε και κάτι, γιατί ουσιαστικά.
2: Τίποτε, δεν είδα.
1: Δεν εμφανίστηκε, δεν μπορεί να εμφανίσει.
2: Κάτι είχε μια διακοπή ρεύματος, δεν έπιανε μετά.
0: Είχατε στο γέρακα διακοπές ρευματός?
2: Όχι, στο σπίτι μόνο το δικό μου.
0: Μόνο,
2: Ναι, ναι. Και μάλιστα ανησύχησα κιόλα, μου πει.
0: Λε τι γίνεται, τι γίνεται.
2: Και τι έγινε. Όχι, σε κάμιο. Λοιπόν.
0: Όχι, λέει σε κάμιο το πλήρωσε.
2: Να σου πω τι έγινε τελικά.
0: Έγινε 1-0 ο Ολυμπιακό.
2: Δεν μπορεί, δεν γίνεται.
0: Πώ δεν γίνεται?
2: Τι, με τα δεύτερα κατεβήκαμε.
0: Όχι, κανονικά. Είχατε βέβαια κάποιες απόλυτες.
2: Είχα χάσει ο Παναθηναϊκός στον Ολυμπιακό και εδώ με υποδέχεις. Α, γι' αυτό λέω, είναι καθώς πρέπει τα παιδιά.
0: Ούτε... Τι θέλεις να κάνω, ρε παιδί?
2: Όχι, εντάξει, μια χαρά.
0: Βάλω τον ύμνο.
2: Όχι, ρε, γλίτωσα.
0: Θέλω
2: να πω κάτι στα σοβαρά τώρα.
0: Για πάμε.
2: Σε μια χώρα που θα σεβότανε την ιστορία της και την ύπαρξή της, η σημερινή μέρα έπρεπε να είναι αργία.
0: Γιατί?
2: Προφανώς. Γιατί ελάχιστοι γνωρίζουν την ιστορία αυτής της χώρας και θα πρέπει να
0: είναι αργία
2: και για το Δήμο Αθήνας ειδικά. Δεν έχω δει τίποτε. Η σημερινή μέρα είναι σαν σήμερα το 1944 η Αθήνα απελευθερώθηκε από το ζυγό των Γερμανών κατακτητών. Δεν γιορτάζεται αυτή η μέρα, δεν αναφέρεται σχεδόν πουθενά. Είμαστε μια χώρα που γιορτάζει την έναρξη του πολέμου, αλλά τα παιδιά μας στα σχολεία ποτέ δεν μάθανε αυτός ο πόλεμος τέλειωσε, ποιος νίκησε κτλ. Εν πάση περιπτώσει, εγώ να κάνω τη μία, γιατί καμιά φορά πρέπει να σεβόμαστε και αυτούς που μας προσφέραν αυτό το οποίο ζούμε σήμερα. Δεν το θέλαν έτσι ακριβώς βέβαια, όπως μας το παραδώσαν, αλλά τέλος πάντων, σαν σήμερα η Αθήνα απελευθερώθηκε και ο κόσμος ήταν κατά χιλιάδες στους δρόμους και γιόρταζε την απελευθέρωσή της. Αυτό, σαν εισαγωγή, τίποτα άλλο.
0: Λαέ, θυμίσου
2: τα υπόλοιπα...
0: το χώμα που πατάς.
2: Ναι.
0: Η συνέχεια.
2: Δεν ξέρω, με τα τσιτάτα είμαι λίγο ζόρικος.
0: Γιατί, δεν το περίμενα να μην το συνεχίσεις.
2: Ναι, δεν το θυμάμαι.
0: Γιατί είναι δύσκολο.
2: Δεν το θυμάμαι.
0: Λευτέρωσε ο Άρης και το I'm Alas.
2: Ναι, προφανώς. Μα γι' αυτό και δεν γιορτάζεται η απελευθέρωση. Πρέπει να δείξουμε φωτογραφίες από εκείνη την εποχή.
0: Ναι,
2: οι φωτογραφίες είναι λίγο ανεπιθύμητες.
0: Λοιπόν, άντε, ως ειτημένος και ως φιλοξενούμενος, θες να πεις κάτι πρώτο
1: σήμερα. Δεν το είδε το Μάτσιλι.
0: Έλα, μου, εντάξει εσύ. Άρχισες.
2: Όχι, μπορώ να σας πω.
0: Άρχισες.
2: Όχι, ναι. Και χωρίς να το έχω δει.
0: Καταρχήν σταμάτα το, γιατί θα το πιστέψουν κάποιοι.
2: Γκολ! Πάψε ρε.
1: Είδα ένα, δύο, ήρθε over, ρε φίλε. Ήρθε over.
2: Παιδιά, να σας πω κάτι.
1: Να σας ξυπνήσω λίγο.
2: Ναι, εγώ άκουγα τώρα τη μετάδοση όπως κατέβαινα. Έχουν αποφασίσει τον ΠΑΟΚ από μόνοι τους να το διαλύσουν σαν ομάδα. Μην το συζητάμε. Όταν ακούς μετάδοση, παιδιά, στην Τούμπα και τον γκολ του ΠΑΟΚ ακούγεται λιγότερο σαν κραυγή από την εξέδρα από ό,τι ακουγόντουσαν οι αποδοκιμασίες κάθε φορά που κάποιος παίκτης έκανε λάθος, μην την ψάχνετε, είναι άρρωστη κατάσταση.
1: Κένεθ Βάργκας, δεύτερο γκολ μετά από εύστοχη εκτέλεση.
2: Είναι άρρωστη κατάσταση. Δεν είναι.
1: Κάνει ένα υπέροχο, μια υπέροχη εκτέλεση, συγκλίνει προς τα μέσα από αριστερά, τη φέρνει στο δεξί και Αλαζίφκο Βιτσαλά από την αριστερή πλευρά με το δεξί εκτελεί.
0: Τερματοφύσκουλα, πει ο Τσιφτή.
1: Ο Τσιφτή, αλλά είναι υπέροχο το γκολ, φιλέ. Εντάξει, το γονιδιά. Ό,τι και να είναι, φιλέ.
0: Ωραία είναι η εκτέλεση.
1: Τάκι, δεν είναι εύκολο να το βγάλει.
2: Παιδιά, είναι άρρωστη η κατάσταση. Τη μετάδοση να ακούγατε εδώ, ακόμα και οι παραδοσιακοί εκφωνητέ. Παιδιά, τα παιδιά μεταδίδουν την Τούμπα που σε κάθε γκολ του ΠΑΟΚ, ξέρω εγώ, βγάζανε εδώ. Λέει γκολ, λέει μετά από πολλά λάθη τη άμυνα τη Καλαμάτα. Τρέχα γύρευε δηλαδή.
1: Πάντως, επειδή μιλάμε και για ποδόσφαιρο, μπράβο στην Καλαμάτα.
0: Μπράβο
1: στην Καλαμάτα. Παίζει μπάλα σε όλα τα παιχνίδια
2: τη Ελλάδα.
1: Όχι, προσπαθεί, παίζει μπάλα. Μπράβο στον πιτσιρικά, τον προπονητή, τον Χριστοφιλέα. Που ρίσκαραν. Μικρό
0: είναι. Είναι μεγάλο
1: πάντω. Ρίσκαραν και ο Πρασάς, ο ιδιοκτήτης, με την επιλογή του. Έτσι, με ένα νεανικό σύνολο, με πολύ καλές, σωστές επιλογές μεταγραφικές μεσοεπιθετικά. Και παίζει μπάλα. Παίζει μπάλα και μετράει ήδη δύο γκολ μες στην Τούμπα. Το ένα με πέναλτι. Αν δείτε τη φάση, δεν την έχετε δει τη φάση, έτσι. Έχει, στο πέναλτι το που κερδίζει, ένα μαγικό τακουνάκι του Μορέιρα που αναγκάζει το Ενταγέ να κάνει πέναλτι.
2: Εμείς η Τούμπα θα πανηγυρίζει τώρα, άστο.
0: Μάλιστα.
2: Τι ψάχνει να βρείτε. Για να γυρίσω αυτό που με ρώτησες. Εγώ πάντα όταν κρίνω ένα μάτς το πάω σε συνέχεια εκ των προηγουμένων. Γιατί προχτές σας έλεγα ότι αν ο Παναθηναϊκός χάσει, δύο πράγματα θα φταίνε. Ή η διαιτησία, κατά πρώτο λόγο, ή ο Νίστρου. Και τα δύο έχουν κάνει την εμφάνισή τους σήμερα στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού και όχι μόνο. Και φαίνεται ότι ο Παναθηναϊκός εξακολουθεί να μετά το παιχνίδι να βαδίζει όπως ακριβώς πήγε σε αυτό. Έχει δύο προσεγγίσεις το παιχνίδι αυτό για τον Παναθηναϊκό. Η μία είναι μεταφυσική. Και η άλλη είναι ποδοσφαιρική. Στο μεταφυσικό της ιστορίας, άμα διαβάσετε γιατί έχασε ο Παναθηναϊκός, δεν καταλαβαίνει γιατί έχασε. Δεν έπαιξε καλά, οι παίκτες δεν μπήκαν με πάθος και σαχλαμάρες. Αυτά είναι βλακίες για μένα. Διότι εδώ το πρόβλημα είναι το εξής. Ο Παναθηναϊκός δεν προετοιμάστηκε σαν ποδοσφαιρική ομάδα να πάει να παίξει τον ντέρμπι. Ήταν όχι απλώς αδιάβαστος, αλλά δεν κατάλαβε ότι πήγε σαν ποδοσφαιρική ομάδα. Εάν βάλετε λίγο την προηγούμενη εβδομάδα τι μεσολάβησε, τι έγινε στον Παναθηναϊκό και τι έβγαινε καθημερινά από τον Παναθηναϊκό πριν τον ντέρμπι τον Ολυμπιακό, θα δείτε ότι όλα όσα βγαίνανε ήταν σε μια κατεύθυνση. Να δείξουμε πόσο Παναθηναϊκοί είμαστε και πόσο Παναθηναϊκός είναι και ο Νίστρουπ και οι παίκτες. Δηλαδή, είχαμε το Νίστρουπ να τον πηγαίνουμε πασαρέλα στο ΆΚΑ, στο μπάσκετ και να λέει πω τι κόσμος είναι αυτός. Τον Ουναΐ να τον πηγαίνουμε πάνω να βγάζει φωτογραφίες με τον Ναν. Το μισό ρεπορτάζ να πανηγυρίζει γιατί. Ξέρω εγώ, βγάλαμε το Πυριός από το ότι αυτά είναι παραμονή του ντέρμπι.
0: Υπάρχει μια φάση.
1: Θα υπάρχει αποβολή.
0: Υπάρχει μια φάση που είναι πολύ πιθανή αποβολή για τον τροματοφύλακα του ΠΑΟΚ.
2: Για τον Τζιφτσί.
0: Τι είναι, μέσα στην περιοχή. Είναι έξω, έξω.
1: Δεν έχει δώσει τίποτα.
0: Δεν έχει δώσει τίποτα ο Κατσικογιάννης.
1: Ο Κατσικογιάννης δεν έχει δώσει τίποτα. Είναι μια φάση που τσιμπάει την μπάλα ο παίκτης, ο επιθετικός της Καλαμάτας. Περνάει και να πάει να βάλει γκολ και τον βρίσκει και έχει δώσει κίτρινη κάρτα στον Κουρμινόφσκι.
0: Για θέατρο. Όχι, για διαμαρτυρία.
1: Ναι, γιατί δεν είναι ο παίκτης που.
2: Δεν κακώς διαμαρτυρήθηκε αυτός. Γιατί έπρεπε να πει μπράβο γιατί.
1: Και περιμένει το VAR στο οποίο είναι ο Κουμπαράκης.
0: Ο Γιάννης περιμένει το VAR σε αυτή τη φάση.
1: Και για τον οποίο Κουμπαράκη έχει κάνει ανάρτηση ο Κώστας Καραπαπάς, ο αντιπρόεδρος του Ολυμπιακού, και για το πρώτο γκολ του ΠΑΟΚ. για το ένα γκολ του ΠΑΟΚ. Επίδειξε από τα κουμπαράκια με κουμπαράκι στο βάρ τη Τούμπα.
0: Έπρεπε να το έχει δώσει.
1: Έπρεπε να το είχε δει, ρε Κώστα. Συγγνώμη, είναι μια φάση.
0: Ο Τσιφτής, φίλε, συγγνώμη για μένα. Συγγνώμη, σε διακόψαμε, αλλά τώρα τρέχει επικαιρότητα. Για μένα, τώρα όπως την είδα προηγουμένως στη φάση, έχει ευθύνη και στο προηγούμενο γκολ και τώρα θα είναι και μυρίως.
1: Το προηγούμενο τον αδικείς.
0: Τον αδικό λες λίγο.
1: Αν το έχεις, αλλά το βρίσκει. Εδώ κοίτα, αργή κοίτα.
2: Το βρίσκει ρε παιδιά, τι λέμε τώρα.
0: Πρέπει να το βρίσκει, έχει φανεί. Ο διαιτητής δεν το βλέπει.
2: Μπορεί να μην είναι εκεί ρε παιδί μου.
0: Κοίτα, κοίτα Κώστα, κοίτα.
2: Ρε ο διαιτητής είναι εκεί.
0: Κοίτα, μιλάμε για...
2: Ρε παιδί μου, αλλά ο διαιτητής είναι εκεί.
1: Κώστα, είναι από πίσω.
2: Ρε παιδιά, μπορεί να έχει πάει λίγο προς το νερό του.
0: Αυτό, λες να πει τουαλετά.
2: Κοίτα, είναι εκεί, να.
0: Έχει πάει τώρα στο κουτάκι το άλλο, αυτό που πάνε και κοιτάνε το κουτάκι. Δεν
2: είναι
0: πολύ ωραίο αυτό το κουτάκι που πάνε και κοιτάνε.
2: Αυτός δεν το δε στο ζωντανό, το δεις το κουτάκι.
1: Καταρχήν ούτε ο υπόπτης δεν το είδε, ρε Κωστάκη. Συγγνώμη, υπόπτης
0: έχει άλλη. Εκεί είναι από την άλλη πλευρά υπόπτης.
1: Ούτε μπορεί να σηκώσει σημαία, ρε φίλε, για φάουλ.
0: Μα σου λέω είναι από την άλλη πλευρά.
1: Ό,τι και να είναι, ευθεία, δεν έχει κανένα μπροστά.
2: Τι από την άλλη πλευρά τώρα, πλάκα.
1: Έλα, αποβολή είναι, παιδιά.
0: Εντάξει, ρε, ναι. Άρε, κατσικογιάννη, τι σου μέλε να πάθεις. Και πέναλτι έχει δώσει.
2: Όχι, δεν έχει πέναλτι.
0: Γιατί έδειξε έτσι.
2: Φάουλ.
0: Α.
1: Και κίτρινε θα του δείξει.
0: Δεν γίνεται, γιατί κόκκινη είναι.
1: Κίτρινε θα του δείξει.
0: Δεν γίνεται, ρε Σιβάγγελ.
2: Δεν υπάρχει κίτρινη, κύριε. Γιατί κίτρινε.
1: Γιατί η μπάλα δεν είναι στην κατά.
0: Κόκκινη. Ευαγγελ, δεν γίνεται, σου λέω.
1: Με την Κατσικογιάννη όλα γίνονται.
0: Δεν γίνεται, ρε. Είναι Μάρση φάση.
1: Και σα έλεγα την Παρασκευή με Κατσικογιάννη και κουμπαράκι το έχει δέσει ο Πάο.
0: Ο Τσιφτής μόλις ανανέωσε.
2: Ναι, πολύ
0: μεγάλη
2: δεμένο.
0: Χαρά θα κάνουν στον
2: Πάο. Μεγάλη δεμένη. Πολύ δεμένη.
1: Ναι, δεμένο ήταν γιατί ρε φίλε με του διαιτητές. Αλλά τώρα βλέπει τι γίνεται εδώ πέρα. Θα πει ο Κατσικογιάννης έκανε τα στραβά μάτια. Δεν το
2: είδε. Όλο ο Πάο θα πανηγυρίζει.
0: Α δούμε τη φάση και ολοκληρώνει Κώστα.
2: Ναι, θα ολοκληρώσω εγώ γιατί.
0: Όχι, προχώρα Κώστα. Εντάξει, ένα φάουλ είναι τώρα για την Καλαμάτα.
2: Θα πολύ καλά. Ναι. Το να δείξει.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Όχι. Το να δείξει πώς το πω, η συνθήκη που
0: λέει. Α, εντάξει. Φυσούνα, αυτό με τη συνθήκη μου άρεσε πάρα πολύ. Πάρα πολύ τη συνθήκη.
2: Ναι.
0: Για λέγε λοιπόν.
2: Λοιπόν, έλεγα λοιπόν ότι αν συνέβη και αυτό το οποίο έμαθα, το οποίο δεν το έχω διασταυρώσει, ομολογώ.
0: Άρα θα μας το πεις ή όχι.
2: Θα το πω φυσικά.
0: Α, παρά το γεγονός ότι το έχει.
2: Είναι συνέχεια εκ των προηγουμένων. Διότι ο Παναθηναϊκός από ό,τι κατάλαβε ετοίμαζε στο Καραϊσκάκι να πάει τη θύρα 13 και όχι την ομάδα του. Την ομάδα την κατέβασαν θύρα 13. Νομίζω ότι έχω μια πληροφορία.
1: Τι εννοείς,
2: θα σου πω ότι να πάνε σαν οπαδί, ρε παιδί μου. Ενώ είναι ποδοσφαιριστές των 5 εκατομμυρίων. Και μετά είχαν παράπονα και δεν παίξαν μπάλα.
1: Μα δεν πήγαν σαν οπαδί.
2: Καλά, θα σου πω πώς πήγαν.
0: Δηλαδή την πληροφορία που έχει κυκλοφορήσει, τι είδαν πριν από το παιχνίδι κτλ.
2: Είναι δυνατόν να του έβαλε τη ριζούπολη να δουν πριν το παιχνίδι.
0: Κάτι πήρε ο αυτή μου, κάτι πήρε το μάτι.
2: Δεν ξέρω
0: κατά πόσο ισχύει.
2: Ναι, αν το έχουν βάλει αυτό δηλαδή και βάλαν τον Ίστρουπ. Σιγά μην ήξερε ο Ίστρουπ τη Ριζούπολη
1: τώρα. Δεν ήξερε, ναι.
2: Και βάλαν τον Ίστρουπ του ποδοσφαιριστέ να δείξει τη Ριζούπολη για να απορροθούν. Πριν από 23 χρόνια τι έγινε. Νομίζω ότι. Τι να πω μετά. Άξιο τη μοίρα του είναι.
1: Ναι.
2: Τώρα, ποδοσφαιρικά.
1: Γιατί ήταν πορωμένοι τότε στη Ριζούπολη παίκτη του Παναθηναϊκού.
0: Τέλο πάντων, μοράστο τώρα. Σαν περιστατικό ήταν αυτό.
2: Εγώ το λέω ότι είναι άρρωστο ο τρόπο που ο Παναθηναϊκό. Αυτοί έχουν τη συνταγή τη αποτυχία δίπλα, όλοι αυτοί που είναι. Ο Νίστρουπ για μένα και οι παίκτε του Παναθηναϊκού θα πρέπει να κάνουν τεράστιο αγώνα για να καταφέρουν να κατακτήσουν το πρωτάθλημα κόντρα σε όλο αυτό το τοξικό, άρρωστο και δίθεν οπαδικό που του περιβάλλει.
0: Κώστα να σε ρωτήσω κάτι.
2: Για να
0: πάω
2: στο ποδοσφαιρικό. Για να
0: πάω
2: στο ποδοσφαιρικό λοιπόν. Ο Παναθηναϊκός. Όχι, γιατί έχουν σημασία στο Παναθηναϊκό.
0: Όλα έχουν, αλλά πάμε
1: στο αν έχει γίνει αυτό, καλά κάνουν και δεν
2: έτσι. Πλάκα κάνουμε τώρα.
1: Αν έχει συμβεί αυτό.
2: Έλα τώρα. Μιλάμε για αστείες καταστάσεις.
1: Και ποιο ήταν το αποτέλεσμα. Σοφτήλα, καλομαθημένη, κανένα τίποτα.
2: Μα συγχωρείτε, τι σοφτήλα ρε παιδιά. Εσύ απέμπτε στη Ριζούπολη. Θα πήγε γεμάτο θάρρο στο Καραϊσκάκι.
1: Αυτό είπα και εγώ προηγουμένω.
2: Και δεν λέω και το άλλο, μας χαρεπήρξε ότι ο Κοτσόλης πορώνει στην ομιλία του. Νομίζουν δηλαδή ότι ο Ναΐ τώρα, ξέρω εγώ, ήταν πριν από ένα μήνα στο Παγκόσμιο Κύπελλο, στις γηπεδάρες με τις φεχταράδες όλους. Και αν τον πορώσει ο Κοτσόλης, θα του κάνουν ομιλία. Τέλος πάντων, αυτά είναι.
1: Πες και τα ποδοσφαιρικά, γιατί λοιπόν, έχω και άλλη ερώτηση ακόμα για
0: ναι.
1: το.
0: Δεν θα προλάβουμε.
1: Τα
2: ποδοσφαιρικά.
1: Τα
2: ποδοσφαιρικά, ο Παναθηναϊκός, παιδιά. Πήγε κάτω στο Καραϊσκάκι, όπως πήγε σε όλα τα προηγούμενα παιχνίδια. Τι θέλω να πω. Ο Παναθηναϊκός, με βάση τον ανθρολογισμό που επικράτησε.
0: Δοκάρι Καλαμάτα για το 1-3.
2: Τον αρθρολογισμό που επικράτησε στο καλοκαίρι στη στελέχωση του έμψυχου δυναμικού του, πήγε και στο Καραϊσκάκι όπως πήγε στα προηγούμενα παιχνίδια. Έλεγα εδώ πέρα και πολλές φορές και εσείς μου κοιτάγατε παράξενο. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει τακτική στο παιχνίδι.
0: Ποτέ δεν σε κοιτάμε παράξενα.
2: Δεν έχει τακτική στο παιχνίδι του.

0: και έναν αντίπαλο ο οποίος είναι τακτικά προσιλωμένος. Και εκεί ο Παναθηναϊκός είτε από επιλογή αρχίζει και τοποθετικέται μερικά μέτρα προς τα πίσω, είτε τον αναγκάζει ο αντίπαλος να παίξει και λίγο τακτική και να προσέξει πίσω, εκεί χάνει τα αυγά και τα καλάθια. Έχει χάσει όλο το κέντρο του, γιατί κανένας από τους παίκτες οι οποίοι τοποθετηθήκαν εκεί σαν αμυντικά χαφ δεν είναι αμυντικό χαφ, είναι κατά συνθήκη. Δηλαδή και ο Καμαρά, ο οποίος και τα παιδιά φανήκαν στα μάτια του κόσμου εντελώς άδικα σαν παιχτάκια της σειράς.
1: 1-3 η Καλαμάτα.
2: Υποδειγματική αντεπίθεση.
1: Υποδειγματική αντεπίθεση.
0: Δεν υπάρχει πάω κρεμπιά.
2: Εντάξει, είναι και η Καλαμάτα. Ρε, και άλλοι δεν υπάρχουν. Αλλά υποδειγματική αντεπίθεση. Και ο Ολυμπιακός έχει κάνει υποδειγματική αντεπίθεση.
0: Δεν έχουμε ήχο τώρα.
2: Με τον Ζέλσον Μαρτίνς.
1: Ναι. Και δεν μπορούσα να δώσει την μπάλα στο
0: Μπάσκετ. Δεν έχουμε ήχο να απολαύσει το Μορφιές τώρα. Δεν έχουμε ήχο. Να απολαύσει το Μορφιές τι γίνεται στην Τούμπα τώρα.
2: Να σου πω κάτι. Τώρα
1: 1-3 στο 66.
2: Επιμένει σε κάτι και καλά κάνει με τον Μπαπ, αλλά μην αδικούμε την πολύ μεγάλη προσπάθεια την ποδοσφαιρική προσπάθεια. Κατάλαβα που στέκεται, καταλαβαίνω τι λέει. Απλά είναι και το, η Καλαμάτα που κάνει τρομερή Καλαμάτα, ναι, δεν
1: και φτάνει. Επαναλαμβάνω, συγγνώμη και ζητώ το και τους δύο. Συγγνώμη, αλλά στα σπανίως αυτό. Σπόντερ έξα τώρα.
0: Έλα, κοίτα τώρα. Οι δύο δεν. Έλα, ρε παιδιά τώρα, αφήστε μίσκο. Αυτός εκεί που αργά αργά και παρακολουθεί.
1: Η Καλαμάτα, ακόμα και στην ήττα της από τον Παναθηναϊκό, το πάλεψε, έπαιξε ποδόσφαιρο.
0: Η μόνη ομάδα που τον έκλεισε πίσω δεύτερο μήκρο είναι.
1: Ναι, και για 20 λεπτά τον έκλεισε.
0: Τον έπαιξε.
2: Φάνηκε η απειρία του Χάμζα εκεί που όταν βρέθηκε απέναντι από τον.
0: Ναι, ναι. Εντάξει, απειρία, εντάξει. Αυτά πότε τα κάνεις, πότε τα κάνεις. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Κώστα.
0: Για να ολοκληρώσω λοιπόν, ο Παναθηναϊκός προσπάθησε να παραταχθεί στο γήπεδο, ενώ μέχρι τώρα δεν έχει δουλέψει ποτέ κάτι τέτοιο. Αποτέλεσμα. Οι παίκτες πήγαν να κάνουν αυτό που ξέρουν πάντα. Δηλαδή έπαιρνε ο καθένας την μπάλα, πήγαινε να περάσει τέσσερες. Φέρονταν soft στα μάτια του κόσμου. Είδαν και είδαν ότι αυτό δεν γίνεται. Άρχισαν τις γιόμες από πίσω μπας και βρουν τον Τετέι.
1: Άμεσο ποδοσφαίρο.
0: Ο Τετέι σε κάθε φάση κοίταζε να πάρει φάουλ αντί να περάσει. Μια φάση πέρασε και αυτή ήταν η φάση που φωνάζει ο Παναθηναϊκός για τη διαιτησία. Ο Ταμπόρδα μπήκε λες και από το πρώτο λεπτό μέχρι το 10 έχει πάει 4 φορές πάνω στο διαιτητή. Και τα δύο παιδιά αυτά τα οποία τα βάλαμε αμυντικό χαφ φανήκανε στα μάτια του κόσμου άδικα για μένα, σαν παιχτάκια της σειράς και σαν αδιάφοροι. Μιλάω για τον Καμαρά και τον Λούζα. Τα οποία δεν ξέρουν να κάνουν αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω πόσο χειρότερο θα ήταν ο Παναθηναϊκός αν εκεί έβαζε κλασικά αμυντικά χαφ
1: και
0: τον Τζιριβέγια και τον Κοντούρι.
2: Μα δεν παίζει με τον Τζιριβέγια.
0: Μα δεν παίζουν αυτοί γιατί δεν χωράνε.
2: 5 στα 5 πρώτα είναι,
0: είναι παιδιά. Είναι αναγκασμένος ο Νίστρουπ να μην γίνει, να μην λειτουργεί σαν προπονητής, αλλά σαν εκλέκτορας. Πώς θα τους χωρέσω όλους, και οι αλλαγές φανήκαν ότι δεν είχαν καμιά σχέση. Και όταν βλέπεις, ας πούμε, μια ομάδα η οποία. Δεν μπορώ να διαβάζω ότι δεν είχαμε ψυχή, δεν είχαμε τέτοιο. Όταν έχω μια ομάδα που οι 7 που παίζανε είναι πάνω από 3-4 εκατομμυρίων παίκτες και οι 5 στον πάγκο είναι άλλα τόσα, τι ψυχή. Εδώ είναι μια ομάδα, εγώ πιστεύω δεν ξέρω αν ξέρανε ούτε την δεκάδα του Ολυμπιακού πριν πάνε κάτω. Είναι λοιπόν πολύ φυσιολογική απορία. Αν ο Παναθηναϊκός από αυτό το παιχνίδι βγάλει σαν συμπέρασμα ότι μας έσωσε στη διαιτησία.
2: Αλλά δεν το,
0: τότε
2: το,
0: θα έχει κάνει.
2: Το είπε, δεν το. Κάποιοι δημοσιογράφοι, κάποιοι ρεπόρτερ.
0: Και κάποιοι, όλο, άμα διαβάζει όλα τα άρθρα σήμερα και όλε τι.
1: Εντάξει, επισήμως ο Παναθηναϊκός όμως, επειδή το άκουσα να το τονίζω και συνάδελφοι.
0: Ναι,
1: ότι αυτό είναι δική μας θέση.
0: Εγώ άκουσα μόνο τον Τζιμπίδα να το λέει το βράδυ ότι ο Παναθηναϊκός. Ότι ναι, μεν έχει, αλλά προ τα έξω αποφάσισε να μην βγάλει τίποτε. Όλο το ρεπορτάζ προ τα έξω έβγαλε πυρομαδών. Δεν είναι διαιτησία το πρόβλημα του. Αν δεν καταλάβω ότι εδώ έχει γίνει λάθος σχεδιασμός, ο Παναθηναϊκός παίζει χωρίς αμυντικά χαφ και κυρίως παίζει, δεν ξέρω αν το είδατε κι εσείς, και χωρίς εξτρέμ. Μόνο αντίον είναι εξτρέμ. Και ο
1: Ολυμπιακός χωρίς εξτρέμ.
0: Ο Ολυμπιακός να έκανε το ίδιο με τον Φορτούνι.
2: Και γιατί με τον Ζώτα το κάνει.
0: Ναι, κλείνανε αλλά αυτοί όμως τι κάνανε, πήγαν στο κέντρο φίλε.
1: Και παίζανε. Ο Παναθηναϊκός πώς έπαιζε χωρίς εξτρέμ, τι εννοείς.
0: Ποιος παίζει εξτρέμ στον Παναθηναϊκό.
1: Ο Αντίνο και ο.
0: Ο Αντίνο και ο.
1: Και ο Ταμπόρδα.
0: Πού έπαιζε ο Ταμπόρδα.
2: Εγώ τον είδα αυτό έτσι αριστερά, όπως παίζει, το ξεκίνημα.
0: Αριστερά 100 φορές. Άλλο το πώς παρατάσσονται.
2: Έτσι σου λέει.
0: Τον Ταμπόρδα τον έβλεπα μπροστά τον Κυριακό.
2: Και τα προβλήματα λοιπόν, τα μεγάλα του Καμαρά φανήκανε γιατί ήταν πλάνο επιλογή του Ιμανόλ να πιέσει πάνω στους δύο αυτούς. Και γι' αυτό φανήκαν. Καταρχήν ο Ολυμπιακός θα μπορούσε να είχε προηγηθεί αν ήταν πιο ζεστός ο Φορτούνης από το τρίτο λεπτό. Με τη βλακία που κάνει και ο Καμαρά την πάσα που τη δίνει.
0: Καλά, δεν μιλάω για τον Βαντρόγκελεμ που είναι πηγή κινδύνου μόνιμη. Αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό μπορεί να πει ότι δεν είναι εντάξει. Είναι, αλλά αυτό να στείλει με τόσα εκατομμύρια μια ομάδα η οποία δεν έχει καθόλου ανασταλτική λειτουργία στο κέντρο και που μπορεί να μην φαίνεται αυτό με την Καλαμάτα και το Λεβαδιακό ή με τον Μπάουκ όταν παίζει με 10 παίκτες από το 20, αλλά με τον Ολυμπιακό ή με την ΑΕΚ και στην Ευρώπη, θα φανεί αυτό το πράγμα.
2: Έλα Δημητρή.
0: Και δεν διορθώνεται
1: μα,
0: αυτό
1: εσύ
0: πια.
1: Δεν μιλάει. Εγώ τώρα ούτως ή άλλως τώρα. Ούτως ή άλλως ένα λεπτό έχουμε να ξέρεις βέβαια.
0: Εντάξει.
1: Μέχρι το πρώτο μας break.
2: Όταν θα έρθουμε θα μιλήσει.
1: Ναι, θα μιλήσουμε. Δεν τρέχει τίποτα. 20 λεπτό είμαστε στην. Το συμπληρώνουμε που να είναι στην Τούμπα. Εντάξει τώρα το παιχνίδι έχει γύρει ξεκάθαρα.
2: Τελείως.
1: Υπέρ τη μαύρη τη Ελλάς γιατί είναι στο 70 λεπτό 1-3 το παιχνίδι και με 15 παίκτος ο ΠΑΟΚ. Κάτσε τώρα, όχι απλά έχει

0: βουνό να ανέβει ο ΠΑΟΚ, όχι να ανέβει τα Ιμαλάια. Κοίτα, εγώ πάνω πολύ γρήγορα πάνω σε αυτά που λέει ο Κώστας, θα τα πούμε και αργότερα άλλωστε και τη δικιά σου άποψη θέλω να ακούσω, ούτως ή άλλως εδώ όλοι μαζί τα λέμε. Νομίζω ότι αυτό έτσι που στυλιτεύει με τον δικό του χαρακτηριστικό τρόπο ο Κώστας σχετικά με την πολύ κακή παρουσία των δύο χαφ του Ολυμπιακού, νομίζω ότι του Παναθηναϊκού, ζητώ συγγνώμη.
1: Δεν φταίνε τα παιδιά μου, εγώ ξαναλέω.
0: Ναι, αλλά εγώ πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός το προκάλεσε αυτό.
2: Προφανώς, ναι. Γιατί λίγο μπάλα να ξέρεις, λες ότι αυτοί οι δύο που βάζεις ένα αμυντικό χαφ γιατί ξέραν όλοι ποιος τα βάλει, δεν αμυντικά χαφ.
0: Όχι, όχι, δεν. Εγώ δεν λέω αυτό. Εγώ λέω ότι ο Νίστρου που άφησε εκεί πέρα δύο. Και ο, και ο Ιμανόλ ήταν σαν να έπαιζε σχεδόν με πέντε.
2: Με πέντε, γιατί και ο Φουρτούνης πήγαινε.
0: Αυτά που
2: πιο...
0: σου έλεγα πριν, ότι και ο Ολυμπιακός παίζει χωρίς εξτρέμ, γιατί και ο Φουρτούνης και ο Τσικίνιο, το συζητάμε. Ο Τσικίνιο χθες, δεν λέω ότι θύμισε Τσικίνιο που είχαμε
3: θαυμάσει. Καλό αλλά, στο επιθετικό pressing ήταν ο Τσικίνιο.
0: Ναι, αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς. Έτρεξα κατάπαυστα. Δηλαδή ήταν και αυτό μέσα στα χαφ που πνίξανε τον Καμαρά και τον Λούζα και προκαλέσανε και τα λάθη κτλ. Θεωρώ δηλαδή ότι τον Καμαρά και τον Λούζα ο Ολυμπιακός τους έκανε να φαίνεται κακούς. Θα επανέλθουμε. Έχει έρθει στο τρίο Αθηνά Μαράκι για τίτλους ειδήσεων. Εμείς επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο.
4: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.
5: Τίτλοι ειδήσεων στις 7.30 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο η Αθηνά Μαράκη. Συνελήφθη στο Περιστέρι 40χρονη γυναίκα μετά από καταγγελία του πρώην συζύγου της ότι του χορηγούσε ατροπίνη για να τον δηλητηριάσει. Από έρευνα που διενεργήθηκε στο αυτοκίνητό της εντοπίστηκαν 10 ml ατροπίνης, χειρουργική μάσκα, γάτια και σύριγγα. Αναβαθμίζεται το κατηγορητήριο σε βάρος των τριών συλληφθέντων για την υπόθεση της Μαρφίν. Σε βάρος τους ασκήθηκε συμπληρωματική ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία στο πλαίσιο τρομοκρατικών πράξεων, καθώς και απόπειρα ανθρωποκτονία σε βάρος 24 εργαζομένων της τράπεζας. Μια τρίτη ουσία έρχεται να προστεθεί στα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων του Γιώργου Μαζωνάκη. Μετά την αποκάλυψη ότι στο αίμα του βρέθηκαν μυδαζολάμη και προποφόλη, βρέθηκε κέφλου μαζενίλη, το ειδικό αντίδοτο της μυδαζολάμης, το οποίο ωστόσο δεν μπορούσε να εξουδετερώσει τη δράση και των δύο φαρμάκων. Αύριο στις 9 το πρωί στο σχολικό συγκρότημα της Γράβας θα μεταβούν εμπειρογνώμονες του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και στελέχη των κτηριακών υποδομών. Το πόρισμα του δευτερογενούς ελέγχου που πραγματοποιήθηκε στο σχολικό συγκρότημα έδειξε ότι δεν υπάρχει διαρροή αερίου. Με εκτακτό δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Στην Αττική τα φαινόμενα αναμένονται από αργά αύριο το απόγευμα. Και ο καιρός, βροχές και καταιγίδες κατά τόπους και κατά διαστήματα ισχυρές αύριο στην Αττική, μέχρι 21 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 16 στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 8. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
4: Mega News 104,6. Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Τόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
6: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
7: Πάνω από 1.000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
6: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
7: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
6: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
7: αντιμετώπιση καταστροφών,
6: ορεινή διάσωση,
7: υγρό στοιχείο,
6: τηλεπικοινωνίες
7: και διάσωση με σκύλο.
6: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
7: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
8: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
7: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
6: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
4: Την Κυριακή
9: με το βήμα η εποχή της τεχνητής νοημοσύνης και το ανθρώπινο μέλλον μας. Πριν το ChatGPT, τρεις κορυφαίοι διανοητές έθεσαν το ερώτημα: τι θα γίνει όταν η νοημοσύνη δεν είναι πια μόνο ανθρώπινη? Ένα βιβλίο που προηγήθηκε της εποχής του και σήμερα είναι πιο επίκαιρο από ποτέ. Μόνο στο βήμα της Κυριακής.
10: Τι συμβαίνει όταν η ηλεκτρονική ήχη και το animation συναντούν την όπερα? Η Εθνική Λυρική Σκηνή παρουσιάζει το Αηδόνι του Αυτοκράτορα της Λένας Πλάτωνος, βασισμένο στο ομώνυμο παραμύθι του Hans Christian Andersen. Σκηνοθεσία Κατερίνα Πετσατόδη. Animation Ειρήνη Βιανέλη. Από 3 Νοεμβρίου καθημερινές παραστάσεις για σχολεία, Σαββατοκύριακα για όλη την οικογένεια. Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
11: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
12: Euphoria!
11: The Pit! Τε! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
13: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
14: Μια φορά ήταν ένας πανέμορφος κήπος. Δεν υπάρχει πια. Άντων Τσέχοφ. Ο Βυσσινόκηπος. Κάτια Δανδουλάκη, Μελέτης Ηλίας, Λεωνίδας Κακούρης, Τάκης Παπαματθαίου, Ιωάννα Σιμακοπούλου, Χρήστος Πλαΐνης, Ευγενία Ξυγκόρου, Νάνση Μπούκλη, Χάρης Φλέουρας, Γιώργος Νούσης, Γιάννης Λατουσάκης και η Κατιάνα Μπαλανίκα. Μουσική Στέφανος Κορκολής. Σκηνοθεσία Σοφία Σπυράτου. Από 30 Οκτωβρίου στο θέατρο Κάτια Δανδουλάκη. Προπόληση more.com.

0: Βάζει κομματάρα ο Δημήτρης Αρετάκης, δεν μπορούμε να τις χαρούμε και πολύ.
1: Κομμάτια πολύ θέλετε να κάνουμε κάτι.
0: Μα τι?
1: Κάθε δυο μέρες, ή κάνα βούμε ρε παιδί μου.
0: Να κάνουμε και λίγο μουσικές
1: εκπομπές. Όχι, όχι. Ο καθένας μας θα βάζει ένα τραγούδι τη φορά. Ένα τραγούδι τη φορά.
0: Εντάξει, δεν είναι άσχημη ιδέα.
1: Ναι, ωραία, δεν κάνω πλάκα.
0: Λοιπόν, θες να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον?
1: Ναι, να μπούμε γιατί έχουμε και προσφορές.
0: Ναι, έτσι ακριβώς, το είπα και νωρίτερα. Άντε να σας πω και πάλι ότι. Γιατί ειδικά ο ένας αριθμός που θα σας πω τώρα θα σας φανεί και χρήσιμος. Λοιπόν, Viber και WhatsApp είναι κοινός ο αριθμός 698-104-104-6. 698-104-104-6. Εκεί θα τρέξει ο διαγωνισμός της Pizza Fan και 5 τυχεροί από σήμερα ως και τις 16 του μήνα θα κερδίζουν από μια high protein pizza, από μια πρωτεϊνική σαλάτα και από μια μερίδα tropical bites ο καθένας. Κάθε μέρα θα έχουμε 5 τυχερούς από σήμερα μέχρι και τις 16 του μήνα. Λοιπόν, να πούμε ότι τώρα η αγαπημένη μας συνήθεια περνάει σε άλλο επίπεδο. Η Pizza Fan καινοτομεί για μια ακόμα φορά και παρουσιάζει την νέα σειρά High Protein που συνδυάζει τη λαχταριστή γεύση με τη μεγάλη πρωτεϊνική αξία, αφού μόνο δύο κομμάτια πίτσας σου προσφέρουν 37,5 γραμμάρια έως 39,5 γραμμάρια πρωτεΐνης ή πάνω από 110 γραμμάρια σε ολόκληρη την πίτσα. Με πρωταγωνιστή το πλούσιο σε πρωτεΐνη cottage cheese, οι δύο νέες high protein pizzas με τρυφερό φιλέτο κοτόπουλο ή γαλοπούλα και αυγό, αλλά και οι δροσερές high protein σαλάτες, pasta salad και tropical salad, προσφέρουν 4 εξαιρετικές διατροφικές επιλογές για κάθε μέρα. Αν ψάχνεις λοιπόν ένα γευστικό high protein γεύμα, θα το βρεις στο μενού της Pizza Fan. Τώρα είπαμε έτσι, το μόνο που έχετε να κάνετε στο Viber ή στο WhatsApp 698-104-104-6 είναι ο αριθμός κοινός, είναι να στέλνετε το όνομα και το επώνυμό σας. Ξεκινάμε τώρα,
1: ναι, μισό λεπτό και να τελειώνουμε. Ένα προσωπικό μήνυμα.
0: Καλά, τώρα θα χαθούμε και λίγα.
1: Όχι, δεν χαθούμε πολύ.
0: Ξεκινάει τώρα, τελειώνει στο τέλος της εκπομπής ο διάγνωσης.
1: Ένα λεπτό τελειώνω. Ένα λεπτό θα πω εγώ. Μου λέει, σε πονάει γκότζο ο Παναγιακός του Αλαβού, θα σε κάνω το βουλώσει. Καταρχήν, αδερφέ, κοίταξε κάτι. Εμένα με κάνει το βουλώσω, δεν μπορώ να προσπαθήσω να άλλοι κι άλλοι να το κάνω. Δεν μου το κάνω ο Παναγιακός του Αλαβού. Αλλά δεύτερον, ότι με πονάει ο Παναγιακός του Αλαβού, έχει δίκιο. Προφανώς και με πονάει. Αν έχω 17 χρόνια να πάρω το πράγμα, τι να με κάνει χαρούμενο. Όποιον δεν τον πονάει, του έχει 17 χρόνια να κάνει προτάσει, το ψάξει λίγο τι ομάδα είναι. Αυτό δεν θέλω τίποτα άλλο.
0: Λοιπόν, στο 80 λεπτό είναι το παιχνίδι στην Τούμπα, για να μην ξεχνάμε και την επικαιρότητα. Το συμπληρώνουμε ως ο Νούπο. Δεν έχει αλλάξει κάτι. 1-3 για την Καλαμάτα. Με 10 παίκτες ο ΠΑΟΚ. Επαναλαμβάνω ότι.
1: Δημήτρη, τα ονόματα δύσκολα. Στέλνουν γιατί έχουν αρχίσει και τον όνομα.
0: Μόνο
1: τα
0: όνομα και τέτοιο,
1: ναι, γιατί βλέπω. Ναι. Δεν χρειάζεται να γράψουν για το διαγωνισμό.
0: Όχι, δεν γράφει κάτι τέτοιο.
1: Να γράψουν και Pizza Fan. Εντάξει, παιδιά, εντάξει, ισχύουν αυτά
0: παιδιά,
1: που λέμε.
0: Παιδιά,
1: τώρα.
0: Ναι, και Pizza Fan. Ζητώ συγγνώμη.
1: Και Pizza Fan.
0: Και Pizza Fan.
1: Παναγιώτη, εσύ που έχει στείλει ήδη σκέτο και.
0: Pizza Fan και ονοματεπώνυμο, παιδιά.
1: Και η Ιωάννα, στείλτε το πάλι, ναι.
0: Pizza Fan και ονοματεπώνυμο. Λοιπόν, να επιστρέψουμε στα του αιώνιου ντέρμπι. Να πω έτσι και εγώ τη δική μου οπτική από την πλευρά του ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Είναι ορισμένες φορές που κάποια κλισέ τα οποία τα χρησιμοποιούμε όλοι και στη ζωή και στη δημοσιογραφία και στο ποδόσφαιρο, τέλος πάντων, αγγίζουν την πραγματικότητα. Έτσι συνηθίζουμε να λέμε ότι αυτά τα παιχνίδια τα κερδίζεις και δεν τα παίζεις, ότι αυτά τα παιχνίδια τα παίρνει αυτός που το θέλει περισσότερο. Κλισέ είναι, αλλά επαναλαμβάνω, κάποιες φορές ισχύουν στο 100%. Ο Ολυμπιακός φάνηκε από την αρχή ότι το θέλει περισσότερο το παιχνίδι. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι με τη θέληση και με το Α και με τα Γιούργια και ότι πάμε, παιδιά, είμαστε Ολυμπιακός, θα το πάρουμε, μπορείς και να το πάρεις. Πολλά μπράβο στον προπονητή του Ολυμπιακού. Εγώ ένα από τα πράγματα που έτσι πάντα κοιτάω ώστε να αξιολογήσω ένα προπονητή είναι αν προσαρμόζεται ή όχι. Εμένα οι προπονητές που δεν προσαρμόζονται στο υλικό τους, οι προπονητές που δεν προσαρμόζονται στον αντίπαλο και γενικότερα είναι λιγάκι, ξέρεις τώρα, δεν μας δείχνει και κάμερα. Στην κάμερα κάνεις και δύο πράγματα με τα χέρια και καταλαβαίνεις καλύτερα. Δηλαδή πάνε ρε παιδί μου του γκρου με ένα σκεπτικό και τίποτα άλλο.
1: Αυτό που σχηματίζεις πάντως με τα χέρια είναι τα άλογα στον υποδρόμο που έχουν τις παροπίδες.
0: Ναι, αυτό έτσι, ναι. Με παροπίδες, όπως το πες. Καλά το πες. Λοιπόν, εμένα αυτό με ενοχλεί. Από τον Ιλμανόλη είδα πολύ μεγάλη προσαρμογή και στο υλικό και στον τρόπο παίξηματος του Παναθηναϊκού. Θεωρώ ότι ήταν πάρα πολύ καλό διαβασμένος για τον ντέρμπι. Μπήκε, βρήκε ένα γκολ, κινδύνεψε ελάχιστα ο Παναθηναϊκός και η απάντηση. Λέω ότι ο Παναθηναϊκός πήγαινε να πω δεν ολοκληρώσει, ότι έχει κάνει μια φάση με τον Τετέι και την
1: παλιά. Αυτό με το τακουνάκι του Τετέι είναι.
0: Ναι, με το τακουνάκι του
1: Τετέι.
0: Η απάντηση που μπορεί να δώσει κάποιο και σωστά μπορεί να τη δώσει είναι ότι και ο Ολυμπιακός δεν έχει κάνει καμία βενταλή ευκαιρία.
2: Οργανωμένη συνδυαστική φάση ήταν αυτή. Η καλύτερη ευκαιρία του Παναθηναϊκού είναι το σουτ του Σαλάχ που πάει μέσα και το βγάζει χωρίς να έχει οπτικό πεδίο, πετώντας το χέρι στη γωνία του στο δεύτερο ημίχρονο ο Ορτέγκα. Αυτή είναι η ευκαιρία.
0: Το άλλο εγώ δεν συμφωνώ.
2: Είναι
0: θεωρώ
2: ωραία
0: ότι...
2: φάση. Μα δεν έχει δύναμη του.
0: Δεν έχει σημασία. Είναι από τόσο κοντά. Είναι από τόσο κοντά και υπάρχουν πόδια κοντά από το γεγονός ότι τη βλέπει και πέφτει και την πιάνει.
2: Αυτή ήταν οργανωμένη φάση. Η άλλη ήταν ασού του Σαλάχ που του βγήκε, θα μπορούσε να είχε πάει γκολ.
0: Ναι, οκ. Εγώ διαφωνώ, αλλά οκ. Η γνώμη είναι. Εγώ θεωρώ δηλαδή ότι η καλή ευκαιρία του Παναθηναϊκού είναι αυτή. Το σου του Σαλαχεντίν, οκ. Ούτε ο Ολυμπιακός έχει μεγάλες φάσεις. Απλά ο Ολυμπιακός, δηλαδή και αυτός εκεί πέρα, μια μισή φάση έχει τέλος πάντων. Απλά ο Ολυμπιακός σίγουρα έχει επιβάλει και τον ρυθμό που ήθελε στο παιχνίδι. Έχει κάνει τακτικά, έχει κάνει καταπληκτικό πρώτο ημίχρονο και για μένα είναι και εξαιρετικός από τη στιγμή που μένει με 10 παίκτες, που δεν ήταν και μικρό το διάστημα, έτσι. 30 λεπτά ο Ολυμπιακός παίζει με 10 παίκτες, 30 λεπτά επαναλαμβάνω, ίσως και λίγο παραπάνω.
2: Με 9 για μένα.
0: Ναι, και για ένα τρίλεπτο με 9, εκεί πέρα που έχει γίνει η ανοησία με την αλλαγή του...
2: Όχι, και έπαιζε με 8.
0: Εννοείς ότι υπάρχει και παίχτης που δεν είναι...
2: Ο Ζέλσον Μαρτίνς που μετά την αγωνία που τρέχει ο Ζέλσον Μαρτίνς και προλαβαίνει και...
0: Α, που τρώει την αγωνία από
2: τρώει την αγωνία, μετά έχει ζαλιστεί και σε κάποια στιγμή όταν πέφτει κάτω ο Ρέτσος πάει και του λέει σήκω όρθιος, στάσου όρθιος, μην είναι όρθιος για να μην δώσουμε τη δυνατότητα στον διοικητή να δώσει και άλλη καθυστέρηση. Δηλαδή είχε ζαλιστεί, δεν καταλαβαίνει εκεί πέρα.
0: Αθελά του τον βρίσκει ο Λιβάη, ξεκάθαρα.
2: Δεν είπα ότι ήταν ηθελημένα.
0: Αλλά του τη δίνει πολύ δυνατά.
2: Έπαιζε για μεγάλο. Και γι' αυτό στις επιλογές του έβλεπε, ήταν ζαλισμένο, έλεγε ο Ζέλσον Μαρτίνς που δίνει την πάσα, τι κάνει.
0: Λοιπόν, για μένα καταπληκτική εκεί πέρα η εμφάνιση του Ολυμπιακού τακτικά και, και γενικότερα και το πάθος και την ψυχή που έβγαλαν τα παιδιά είναι για να τους βγάλει στο καπέλο, γιατί επαναλαμβάνω, ο Παναθηναϊκός σε αυτό το διάστημα δεν έχει κάνει φάση, δεν έχει κάνει αχ. Αχ, δηλαδή να πεις ότι ρε παιδί μου, βλέπει ο κόσμος το μάτσα από την τηλεόραση και κάνει ένα οπ, τη χάσαμε εδώ πέρα. Δεν έχει κάνει ούτε μία τέτοια φάση. Εντάξει, σε πρόσωπα σίγουρα μπορεί να σταθεί προεξάρχοντος του Πάνου Ρέτσου φυσικά. Πέρα ότι πέτυχε ένα γκολ που το ψάχνε και του είχε στερηθεί σε προηγούμενα μάτς. Θυμίζω το δοκάρι που είχε με τους Πολωνούς. Θυμίζω στη Λιβαδιά ευκαιρία πολύ σημαντική που είχε χάσει. Πέτυχε ένα γκολ σε ντέρμπι. Πολύ, πολύ μεγάλο γκολ, πολύ σημαντικό γκολ.
2: Το πρώτο του πάλι... κόντρα σε Big Four, τη ομάδα του Ρέτσου ήταν το γκολ που πέτυχε. Για το Ρέτσου, λέω, για το Βόκ.
0: Ναι, καλά, εντάξει, ναι, οκ. Okay. Δεν έχει και πολλά νομίζω ούτως ή άλλως.
1: Εντάξει, το έπαιρνε, ναι.
0: Ωραία το κάνει. Πάλι ασίστ.
2: Ελκαμπή το κάνει, τι με δουλεύει τώρα. Η εκτέλεσή του είναι σεντερφορίσια. Ναι, βάζει ναι. Το σώμα του, μόνο έτσι που έβαλε
1: έλα,
2: το
1: σώμα. Του έτσι
0: πάλι ασίστ του Φρόιλερ. Τώρα, όσον αφορά.
2: Όχι, ασίστ του Φρόιλερ, γκολ ο Σάλιακας με κεφαλιά. Ασίστ του Φρόιλερ με το λεβαδιακό. Ασίστ του Φρόιλερ, γκολ με εκτέλεση.
0: Με απευθείας εκτέλεση. Σεντερφορίσια ο Ρέτσος.
1: Να πάρεις υπόψη αυτά που λες. Ναι. Ο Ολυμπιακός επί της ουσίας, πέρα από ότι τα παιδιά τα δώσαν όλα κλπ. Είχε ψηλό ανέτοιμους ή ψηλό κουρασμένους τον Μπουέρτα και τον Φρόιλερ.
2: Εγώ δεν το είδα αυτό.
0: Ναι.
1: Εντάξει, ο Φρόιλερ φαινόταν.
0: Και εγώ στο Φρόιλερ το είδα λιγάκι.
1: Επειδή είναι τη φτιαξιά του τέτοια, φαινόταν πιο πολύ έτσι active μέσα στις...
2: Ο Μπουέρτα.
1: Ο Μπουέρτα, ναι.
0: Ο Μπουέρτα για μένα έχει κάνει το πρώτο του πολύ μεγάλο παιχνίδι στον Ολυμπιακό. Πάρα πολύ μεγάλο παιχνίδι. Ποδοσφαιρικά θα την πω την έκφραση. Τον έκανε μια χόρτα τον Ουναή, δεν τον άφησε να πάρει ανάσα. Ο Ουναή πολύ αρνητικός παρεμπιπτόντος.
1: Δεν νομίζω ότι είναι τόσο. Δεν ξέρω γιατί πήγε στο Χαστρούνα ή τόσο εύκολα. Αρνητικός.
2: Είναι η δικαιολογία, ρε φίλε. Ο πιο ακριβός μας παίκτης ήταν αρνητικός.
0: Έτσι γίνεται.
1: Τι αρνητικός, δηλαδή. Τι
2: να κάνει. Το πλάνο του παιχνιδιού.
1: Τι να κάνει, δηλαδή. Πέραγε πέντε και να βρει και ποιον ελεύθερο.
0: Τέλος πάντων.
2: Έπρεπε να σου έξω από την περιοχή.
0: Σε μια φάση που κάνει το σούτ έξω από την περιοχή. Και δεξιά και αριστερά έχει επιλογές να δώσει την μπάλα. Και μπορούσε να βγάλει και επικίνδυνη φάση.
1: Αυτό ποτέ δεν το κάνουν. Τι τώρα το δει. Από το αρχείο του κανένα δεν δίνει κανένα πάση.
0: Τέλος πάντων, σε όλα υπάρχει μια απάντηση.
1: Οπότε,
0: ναι, εντάξει,
1: μα δεν είναι δουλεμένο τακτικά ο Παναθηναϊκός. Γι' αυτό δεν μπορεί τα καρέτα. Και γι' αυτό πιστεύω ότι ο δικό σα που το δούλεψε τακτικά το παιχνίδι, νομίζω ότι δεν βγήκε και μεγάλη αντίσταση στο να το επιβάλλει αυτό που έκανε.
0: Ωραία. Τώρα να πω για να ολοκληρώσω και μετά να συζητήσουμε και τι θέλετε. Ούτως ή άλλως δεν έχει μιλήσει και ο Βαγγέλης να πει την άποψή του. Είχαμε και ΑΕΚ παιχνίδι, πολύ σημαντικό. Λοιπόν, για αυτά τώρα που έχουν λεχθεί περισσότερο τώρα σε εκπομπές και διάφορα άλλα, βέβαια, εγώ χθες το βράδυ είδα όλους τους τηλεκριτικούς. Ακόμα και στο κανάλι που είναι η ιδιοκτησία του πρόεδρου του Παναθηναϊκού, η κυρία εκεί πέρα που σχολιάζει τις φάσεις. Πώς λέγεται?
1: Ναι, Λαμπαδαρίου.
0: Λαμπαδαρίου, για να μην μιλάω στο όνομά της. Είδα ότι τέλος πάντων και για τη φάση του ΤΕΙ είπε ότι δεν υπάρχει αποβολή. Για τη φάση εκεί πέρα.
2: Γιατί είναι διεκδικούμενη, δεν είχε κατοχή μπάλας, ήταν διεκδικούμενη.
0: Ναι,
2: μόνο
0: και, και είναι και προς τα αριστερά φεύγει μπάλα. Ας πούμε, δεν είναι άπεσο ότι έχει μια τόπο προς την αιστεία. Βέβαια, κάποιοι άλλοι σήμερα άκουγα να λένε ότι ο ΤΕΙ παίρνει την μπάλα και μπαίνει και βάζει γκολ. Έτσι το βλέπουν. Αυτή τι να κάνουμε, μετά λέμε γιατί μας βρίζει ο κόσμος. Δεν πειράζει, πάμε παρακάτω. Δεν έχω να πω πολλά και για τη διαιτησία. Ούτως ή άλλως για μένα το καλό που υπάρχει με αυτούς τους διαιτητές είναι ότι 9,5 φορές, εννοώ τους ξένους και τους ελίτ και τα λοιπά και τα λοιπά, ότι 9,5 φορές στις 10, ακόμα και οι πολύ ηχηρά λάθη να κάνουν, επειδή ακριβώς δεν μπορείς να είσαι καχύποπτος μαζί τους, δεν μπορείς να πεις ότι ο Ερνάντεφ είναι του Μαρινάκη, είναι του Κόκαλη, είναι του Αλαφούζου, είναι του Ηλιόπουλου κτλ. Ό,τι κουβέντα και να γίνει, επειδή ακριβώς δεν υπάρχει αυτή η καχυποψία, ότι ανήκει στο μαγαζάκι σου, στη δικιά σου μπαράγκα, στο αλλού την μπαράγκα που στείνεται τώρα, σε αυτή που ήταν παλιά κτλ., το ψιλογλιτώνει.
1: Αυτός πάντως ήταν λίγο ψηλό επικίνδυνος.
0: Δεν πολύ συμφωνώ μαζί σου.
1: Όχι, άλλο λέω.
2: Θεωρείται ο κορυφαίος να ξέρει Ισπανία.
1: Το ξέρω, αλλά συνολικά για το παιχνίδι. Πόσες κάρτες έβγαλε, παιδιά.
0: Από ένα σημείο και μετά έβγαλε γιατί κατάλαβε ότι έχει γίνει.
2: Εγώ συμφωνώ με τον Κότσο αυτό.
1: Έπεφτε ξύλο, εντάξει, αλλά ρε παιδιά, πρέπει να έχει γύρω στις 14 κάρτες.
2: Δεν μπορούσε να το κρατήσει.
1: Πώς μείνανε μέσα όλοι αυτοί. Κανονικά θα τελειώσουν οι δηλαδή.
0: Τέλος πάντων. Όλα ξεκινούν από διαμαρτυρίες άσκοπες για μένα.
2: Περίμενε ο Μοναστερλής που έχει πάρει τη θέση του αποβληθέντα Τσιφτσί στο 88, αποσοβεί το 1-4. Ο τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ. Για πες.
0: Λοιπόν, αυτό που έλεγα είναι ότι. Και θυμίζω ότι στον ΠΑΟΚ, τώρα το θυμήθηκα, υπάρχει και σοβαρή απουσία του Παυλέγκα. Θα είναι και κάνα τρίμηνο ακόμα έξω ο Παυλέγκα.
2: Μια χαρά είναι ο Μοναστερλής. Κάπως έτσι καθιερώθηκε ο Τζολάκης στον Ολυμπιακό ως τερματοφύλακας της Ελπίδων. Δεν κατάλαβα. Γιατί με κοιτάζει, φίλε.
0: Όχι, χαμογελάω γιατί.
2: Ναι, έτσι δεν είναι. Όχι, έτσι δεν είναι. Και βεβαίως επειδή και τον πίστευε πολύ ο Μαρινάκης και τον εμπιστεύτηκε και ο Μετρίλιπα.
1: Και ο Λευθρόπουλος, έτσι καθιερώθηκε, τι νομίζεις.
2: Έτσι είναι ευκαιρίες, Κώστα. Έτσι είναι ευκαιρίες.
0: Θα σας πω μετά κάτι για τον Ζολάκη. Κόλλησες, με κόλλησες τώρα για τον. Λοιπόν, τώρα. Για τη διαιτησία, επαναλαμβάνω, όταν δεν υπάρχει και μεγάλη καχυποψία, γλιτώνουμε πολλά. Τώρα έχει γίνει κουβέντα, γιατί πάντα γίνεται κουβέντα στο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και στα Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Εγώ το διαιτή τον είδα να προσπαθεί έτσι να το μοιράσει το καρπού στη μέση. Συμφωνώ ότι κάποια στιγμή τον ψιλοέχασε τον έλεγχο με τις κάρτες. Ακόμα και εκεί, εγώ δεν θα ρίξω την ευθύνη στον ίδιο. Θα ρίξω την ευθύνη περισσότερο σε κάποιους παίκτες. Δεν θέλω τώρα να φανώ. Ότι εγώ τα βλέπω από την πλευρά του Ολυμπιακού, γιατί δεν το κάνω, ειδικά στη διαιτησία δεν το κάνω. Τώρα, σε με ξέρετε, με ξέρετε. Θεωρώ τώρα ότι κάποια παιδιά όπως ο Ταμπόρδα, ο Αντίνο. Ο Αντίνο τρώει την κάρτα σε μια φάση που έχει πέσει στη γραμμή του. Εκεί πέρα το έχει χάσει η κάμερα, αλλά μετά το λένε και οι συνάδελφοι και το είδαν και όλοι όσοι ήταν στο γήπεδο. Έχει πέσει σε μια φάση κάτω που και καλά ότι τον έχει χτυπήσει ο Ζώτα από πίσω κτλ. Μάλιστα η φάση είναι κόρνερ για τον Ολυμπιακό και δεν δίνεται το κόρνερ. Και μετά σηκώνεται και διαμαρτύρεται στο διαιτητή. Και του δείχνει κάρτο ο Ισπανός. Γιατί του διαμαρτύρεται πολύ έντονα. Ο Ταμπόρδα. Ο Ταμπόρδα στη φάση με το Φορτούνι. Αυτό που καλά. Δεν μπορώ να καταλάβω και ότι ορισμένα παιδιά δηλαδή το καταλαβαίνουν. Ότι όλα τα μάτς. Δεν σου συζητάω τώρα αυτό εδώ που το βλέπει η Ελλάδα, αλλά και πόσοι στο εξωτερικό κτλ. Ότι καλύπτεται από 200 κάμερες.
1: Ναι, δηλαδή, τα παιδιά αυτά όμως δεν ήταν έτσι. Όταν σου λέω δηλαδή ότι εκεί πέρα γίνεται. Μυστήριο, δηλαδή δεν ξέρω τι τους λένε. Πραγματικά δηλαδή. Αυτό που λένε τα Μπόρδα. Από το πρώτο λεπτό το παιδί. Πήγαινε στο διαιτητή πάνω συνέχεια, παιδί.
0: Ναι, λοιπόν.
2: Τα Μπόρδα καραγκούνησε, αλλά σε άσχημο βαθμό. Στη φάση αυτή που κάνει, το χτυπάει ο Φορτούνη στο πρόσωπο, δεν τον έχει ακουμπήσει κτλ. Ναι, είναι επηρεασμένο από αυτά που λέει ο Γκότζος. Εγώ συμφωνώ, αλλά.
0: Δεν ξέρω.
2: Εμένα με ενόχλησε πάρα πολύ ο Ταμπόρδα με αυτά που έκανε με τη συμπεριφορά του κτλ.
0: Λοιπόν, εγώ θα πω κάτι τώρα. Το ξέρω ότι κάποιου θα του στεναχωρήσω, ενδεχομένω θα του εκνευρίσω κιόλα. Τι να κάνω όταν νιώθω ότι πρέπει να πω κάτι, το λέω και αναλαμβάνω και την ευθύνη των
1: λόγων.
2: Όλη αυτή τη ιδέα. Πε το, αδίγιον.
0: Μα μου βάλετε και χαίρετο.
2: Δεν θα ήθελε 1,5 λεπτό να πεις κάτι. Πες το, αφού δεν θα το πεις.
0: Λοιπόν, εγώ τον Τετέι, και ευτυχώς που υπάρχουν και εκπομπές και γράπτα που μένουν, τον έχω αποθεώσει πάρα πολλές φορές. Είναι ένα παιδί που θεωρώ ότι είναι ό,τι πιο κοντινό στον Κοστούλα, απλά είναι λίγο μεγαλύτερος, με λίγο διαφορετικά χαρακτηριστικά.
1: Τον Κοστούλα.
0: Ναι. Άσε με να ολοκληρώσω και αν διαφωνείς αυτό, το συζητάμε ποδοσφαιρικά.
2: 6 με 7 χρόνια, όχι λίγο. 18 είναι ο Κοστούλας, 24 ο Τετέι. 6 χρόνια είναι.
0: Ναι, εντάξει. 19 είναι ο Κοστούλας. Πλέον δεν είναι.
2: Και ο Τετέι στα 25.
1: Γιατί ο Κοστούλας δεν μεγαλώνει, ρε. Σαν τον Οφορίκο.
0: Και τα έχει κλείσει, μου φαίνεται κιόλας.
2: Οκ, πάμε.
0: Λοιπόν, το παιδί που βλέπαμε στην Κυφσιά με το παιδί που βλέπουμε στον Παναθηναϊκό, από ένα σημείο της παρουσίας στον Παναθηναϊκό και μετά, δεν έχει καμιά σχέση. Τώρα τον θυμάμαι τον Τετέι στην Κυφσιά να του κάνουν 15 φάουλ και να μην πέφτει. Θυμάμαι Τετέι απέναντι στην ΑΕΚ να του κάνουν φάουλ, να του σηκώνουν τα πόδια στο γόνατο και να μην πέφτει. Κυφσιά ΑΕΚ, το περίφημο παιχνίδι. Και τώρα αυτό το παιδί σε κάθε παιχνίδι θα πέσει 3-4 φορές, είτε για να πάρει κάρτα αντιπάλου.
2: Δεν φταίει,
0: είτε
2: για να πάρει κάρτα. Παναθηναϊκός φταίει γι' αυτό.
0: Ναι, γι' αυτό
1: το παιδί. Λοιπόν, από τον πρώτο μήνα του το λέγανε. Εδώ μας αδικούνε, μας κάνουνε, λοιπόν, μας ράουνε.
0: Σε κάθε παιχνίδι. Ναι, σε κάθε παιχνίδι το γίνεται αυτό το πράγμα.
1: Να σου πω,
0: το σε κάθε παιχνίδι.
1: Το κάνει,
0: ακόμα και στη φάση με τον τερματό.
1: Με την εθνική πήγε να το κάνει και γέλαγε ο διαιτητής.
2: Προσέξτε τι λέει για Τετέι, μην σας κάνω καμιά αγωγή.
1: Ε, καλά, εντάξει.
0: Ακόμα και στη φάση με τον Ορτέγκα φαίνεται ξεκάθαρο ότι πάει να προκαλέσει κάτι. Πρώτα πάει. Το έχει κάνει και νωρίτερα. Πάει πρώτα τον σπρώχνει, μετά πάει κάθεται μπροστά του. Τέλος πάντων, αυτά σ' ακούω, Βαγγέλη.
2: Λοιπόν, εγώ θεωρώ ότι ήταν η μεγάλη απαγοήτευση του Παναθηναϊκού, αλλά κυρίως για τον προπονητή του, τον Ίστρουπ. Υπήρχε μια ψιλογκρίνια, μικρή γκρίνια για τον Ίστρουπ, και ακόμα και όταν είχε κάνει το 5 στα 5. Για μένα, χθες έχει κερδίσει κατά κράτος τον Ίστρουπ ο Ιμανόλ από πλευράς πνευματικής προετοιμασίας και εγκαζώματος των παικτών του, από πλευράς διαβάσματος του τρόπου που παίζει ο Παναθηναϊκός, από πλευράς αρχικής ενδεκάδας. Ποτέ ο Ίστρουπ δεν πήρε χαμπάρι ότι ουσιαστικά γινόντουσαν 5 χαφ έναντι 2,5 που είχε ο Παναθηναϊκός. Οι πράσινοι τήθηκαν σε κάθε γραμμή τους, δηλαδή εγώ ελάχιστες μονομαχίες. Έβλεπα παιδιά ο Ντεφράι που ήταν ο ηγέτης, ο αρχηγός, η προσωπικότητα του Παναθηναϊκού. Έτσι, ο έμπειρος Ντεφράι από παραστάσεις με πρωταθλήτρια Ίντερ κτλ. Και έχει 2 κερδισμένες στις 12 μονομαχίες. Μία στον αέρα και μία στο χορτάρι. 2 στις 12 παιδιά κερδισμένες μονομαχίες. Ο έμπειρος ο Ντεφράι. Και επίσης πολύ απλοϊκό το πλάνο. Αυτό που έλεγε ο Γκότζος, άντε να ρίξουμε στο πώς ξεκίνησα, καμιά μεγάλη μπαλιά μπροστά, να φύγει ο Τετέι, να κάνει κτλ. Και μετά όταν έμεινε με 10, ότι δηλαδή. Το παρλιακό, ό,τι επιθετικό έχουμε να το βάζουμε μέσα, να το ρίγουμε. Μήπως από κάποια ατομική ενέργεια κάνουμε κάτι και τα λοιπά.
1: Όλα τα παιχνίδια αυτό κάνει.
2: Λοιπόν,
1: είτε κερδίζει είτε χάνει. Όλα τα παιχνίδια βάζει 5 σύντροφα.
0: Λήξη, παιδιά, στην Τούμπα, απλά να σας πω. 1-3
1: καλαμάτα.
2: Στο πρώτο μάτς που μπήκε στην ομάδα του Παναθηναϊκού, το άγχος του αποτελέσματος, και στο πρώτο μάτς σοβαρό που ο αντίπαλος Ολυμπιακός βρέθηκε να του κάνει επιθετικό φρέσινγκ, φάνηκαν όλα τα θέματα που είχαν κρυφτεί μέχρι τώρα. Δηλαδή, ο επικίνδυνος Καμαρά που δεν είναι εξάρι και είναι οχτάρι. Η έλλειψη μιας προσωπικότητας. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός είχε το ρέτσο. Ούτε ένα ρέτσο δεν είχε ο Παναθηναϊκός.
0: Το παιχνίδι, το χθεσινό
2: παιχνίδι. Για το χθεσινό παιχνίδι ναι. Μιλάω. Δεν μιλάω για τα προηγούμενα, Δημήτρη μου. Η σοφτήλα της στον άξονα της μεσαίας γραμμής. Έτσι. Ο Μπλαζέ Ουναχή που το ξέρουμε, όταν δεν του πηγαίνει το παιχνίδι από την αρχή, έτσι είναι ο Ουναχή, δεν πρόκειται να το αλλάξει. Και ο Νίστρουπ πρέσαρε σωστά, έχει πρεσάρει και με τον Τζικίνι, όχι μόνο με τους Φρόιλερ και με τον
1: Ιμανόλ.
2: Ο Ιμανόλ, συγγνώμη.
1: Ο Νίστρουπ δεν πρέσαρε και.
2: Ναι, και ό,τι με τον Τζικίνι ο πρέσαρε. Και είναι πολύ σημαντικό. Και επίσης, απάντησε σε όλους εκείνους και σε εσένα, Δημήτρη Γρηγορόπουλε, που αναρωτιόσασταν, αγχωνόσασταν, ο Φρόιλερ πώς θα αντέξει 34 χρονών. 4 συνεχόμενα παιχνίδια τον έβαζε ο προπονητής του, αυτός ο αλήτης ο προπονητής, και τον έβαζε. Και είχαμε ντέρμπι.
1: Να τον είχε, σας τον είχε φορμάτο, μια χαρά.
2: Γιατί Κώστα Γκότζο.
1: Σας τον είχε μια χαρά έτοιμο. Είδες το Μάγερ πώς ήταν.
2: Τι εμπιστεύτηκε. Ο Μάγερ δεν ήταν καλός μετά στην πορεία, αυτό γιατί ήταν ξενερωμένος. Πολύ σωστό το παράδειγμα. Τι σου εμπιστεύτηκε ο Ιμανόλ. 2 στον άξονα παίχτες που είχαν ρυθμό, 2 χαφ. Που εκτός από την ποιότητά τους ερχόντουσαν μπορεί κουρασμένοι, αλλά με ρυθμό, Οκτώβριο μήνα, και δικαιώθηκε σε αυτό. Και δικαιώθηκε σε αυτό.
0: Λοιπόν, τώρα...
2: Απλά ο Ολυμπιακός, και κλείνω με αυτό, δεν πρέπει να παρασυρθεί από την συγκεκριμένη νίκη του. Πολύ μεγάλη νίκη, νίκη επιβίωσης. Γιατί άλλο να ήταν.
1: Ήταν σοβαρό μαγαζί ο Ολυμπιακός, δεν γίνεται από αυτά.
0: Και δεν γίνεται. Όχι, ολοκλήρωσε ο
2: Ολυμπιακός. Απλά να πω ότι θα πρέπει να προσέξει. Γιατί υπάρχουν θέματα. Δεν μπορεί να πηγαίνει όλα τα μάτς με ένα γκολ και να τα κερδίζει. Ένα 1-0 στη Λιβάδια, 1-0. Ναι. Μόνο με τη Αγγελόνια. Βάλε που εκεί δέχτηκε. Έχει την καλύτερη άμυνα του πρωταθλήματος. Αλλά τη δεύτερη χειρότερη επίθεση πίσω από το Λεβαδιό. Πρέπει να βρει τρόπους. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ και ο Μάριος, θα το πούμε, και ο Μάριος ο Center Four, και θα πω γιατί μ' άρεσε, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο. Όπως και ο Παναθηναϊκός, για μένα θα πρέπει οι ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού να βγουν και να κάνουν κριτική και να ελέγξουν. Έλειψε ο Κάγκουα που καλύπτει πολλά πράγματα, ναι. Και φάνηκε με την απουσία
1: γιατί
2: του Κάγκουα.
1: Τι έκανε, ρε.
2: Εντάξει, ήταν και ο ήλιος προερχόταν σε ένα σημείο.
1: Δεν ξέρω.
2: Αλλά με τον Κάγκουα φαίνονται πολλά κενά σε κρίσιμους τομείς της μεσαίας γραμμής. Καλύπτονται. Ενώ χωρίς τον Κάγκουα φαίνονται απέναντι σε μια ομάδα σοβαρή που θα σε πιέσει όπως πίεσε ο Ολυμπιακός.
1: Ναι, όταν έχεις δώσει όμως 60 εκατομμύρια, πώς έχεις δώσει και έχεις πάρει από τη μέση και μπροστά 8 παίκτες άνω των 5 εκατομμυρίων και των 4 και παραλυρίζεις για το έμψυχο υλικό.
2: Και όταν ο κύριος Κοτσόλης,
1: ναι,
2: από το
1: δεν γίνεται να σου λείπει ένας παίκτης και να λες από
2: δύο. Έτσι είναι, είναι η πραγματικότητα όμως.
1: Το ξέρω ότι είναι η πραγματικότητα. Τι μου το λες.
2: Κωστά, αυτή είναι
1: αλλά εγώ σου το λέω ότι θα το δεις και με τον Κάγκουα μέσα.
2: Ναι.
1: Ότι
2: μέχρι
1: το παιδί,
2: τώρα δεν το είχαμε δει. Γιατί
1: μα δεν το είχαμε δει. Όλοι φαίνονταν φοβεροί και τρομεροί.
2: Ναι, γιατί δεν υπήρχε ο αντίπαλος, ήταν αδύνατος. Απλά θα πω εγώ ότι είναι επειδή έχει αποθεωθεί ο Κοτσόλης. Ο Κοτσόλης ήταν αυτός που επέμενε και το Γενάρη και το καλοκαίρι να φέρουν να αποκτηθεί πάση θυσία ο Καμαρά για τη θέση 6, ενώ δεν είναι, έτσι. Και φαγώθηκαν και άλλοι. Φαγώθηκαν ο Τσιριβέγια, φαγώθηκε ο Κουντούρης. Γιατί δεν παίζει ο Κουντούρης βασικό σου,
1: δεν παίζει. Δεν παίζει. Ο άνθρωπος πρέπει να διαχειριστεί παίκτες των 8 εκατομμυρίων. Τι θα πει, θα βάλω τον Κουντούρη.
2: Αυτά.
1: Από το τέτοιο. Εγώ με αυτό το φίλο που μου λέει με ψέγει κιόλας ο Παναθηναϊκός καλός. Γκότζο, κανένα σχόλιο για τον Ισπανό διαιτητή Κλόουμ που και τον γκολ θα ρω πώς ήταν ο Σάι το Φρόιλερ και που δίνει κεφαλιά ασίστ και δεν δίνει το φάουλ που γίνεται στον 4-3. Θα μας πεις. Κοίτα, αδερφέ, Νικολάκη, δόξα τω Θεώ υπάρχουν δεκάδες δημοσιογράφοι και ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού να στα πούν αυτά. Εγώ, αν στα πω, Νίκο μου,
0: πώς θα είναι offside,
1: θα πρέπει ταυτόχρονα να σου πω μετά από τέτοιο παιχνίδι για τον διαιτητή, θα πρέπει να σε θεωρώ και λίγο ηλίθιο. Δεν θέλω να σε θεωρήσω έτσι. Και σε βλέπω, θέλω να σε αντιμετωπίσω σαν ορμαν άνθρωπο σκεφτόμενο. Γι' αυτό προσπαθώ να σου εξηγήσω.
0: Δεν φταίει ο Νίκος και ο καθένας.
1: Ναι, όχι, το ξέρω. Προσπαθώ να εξηγήσω.
2: Φταίει ο Νίκος γιατί επιλέγει να διαβάσει και να ακούσει.
1: Για το στυλάκι φταίει.
0: Δεν φταίει ο Νίκος και ο κάθε Νίκος. Θέμε εμεί. Τέρμα τελείω και οι παράγοντε.
1: Εάν σε θεωρώ. Απευθύνομαι σε παιδάκι του δημοτικού να στα πω αυτά. Να σου κουλικάνω για το τέτοιο.
0: Έλα, εντάξει, αλλά θέμα υπόλοιπα, τώρα με τον Νίκο, άστο και θα
1: προλάβουμε. Θα άσυμε τώρα μια φορά. Ναι. Μια πρώτα την τελειώσουμε. Τέρμα με τον Νίκο, τέρμα με τον Χάρη.
0: Όχι, μωρέ,
1: τέρμα με τον Μήτρο.
0: Όχι, εσύ δεν την κοιτά την ώρα, ρε διάολε. Εγώ την κοιτάω.
1: Γιατί
0: και θέλω να πω κάτι και ξέρω να το προλάβουμε.
2: Γιατί αν επιτρέψει, έχει δίκιο ο Γκοτζάν, αν επιτρέψει ο Παναθηναϊκός την κουβέντα για τη διαιτησία να κυριαρχήσει. Μόνο κακό, μόνο χειρότερα μπορούν να γίνουν τα πράγματα.
0: Και του λέω του Κώστα ότι
2: χειρότερα. Έχει δίκιο σε
0: αυτό. Αυτό δεν το πιστεύει ο Κώστας βέβαια. Γιατί ο Κώστας πιστεύει ότι φταίει και ο κόσμος. Εγώ πιστεύω ότι δεν φταίει ο κόσμος. Φταίμε εμείς και οι παράγοντες. Τέρμα τελείως. Φταίμε εμείς και οι παράγοντες. Όταν υπάρχει άνθρωπος, ας πούμε, που σου λέει ότι ακόμα και τον γκολ μπορεί να είναι offside.
2: Είναι γρηγορό που λέει αρνεί είναι ο κόσμος. Δεν καταλαβαίνει.
0: Αρνεί τον έχουμε κάνει εμείς, ρε φίλε.
2: Γιατί όχι, δεν έχουν γίνει όλοι έτσι. Κάνει λάθος, αδερφέ.
0: Τι γιατί, όταν ακούς τον άλλον, ας πούμε, σε ένα ραδιόφωνο ή σε ένα μέσο.
2: Άλλαξε το ραδιόφωνο, άλλαξε την τηλεόραση, άλλαξε αυτού που
1: έχουν την ίδια λογική. Δεν φταίει ο κόσμος για αυτούς που βγάζει δεκαετίες τώρα και πεινάει.
0: Καλά, εκεί πέρα
2: δεν
0: θα σε αφήσει.
2: Όχι, δεν είναι διαφορά, το ίδιο είναι.
0: Όχι, δεν είναι το ίδιο. Εδώ συμμετέχει, εκεί δεν συμμετέχει. Δεν είναι το ίδιο.
2: Πάμε.
0: Μισό λεπτό, κάτσε ρε, τι πάμε, δεν μπήκε ακόμα μέσα. Περίμενε.
2: Έτοιμη, απ' έξω.
0: Λοιπόν, πάνω σε αυτό που έλεγες, γιατί θέλω να το συνεχίσω λιγάκι, ότι να μην παρασυρθεί ο Ολυμπιακός κτλ. Αυτό έλειπε και να παρασυρθεί ο Ολυμπιακός, φίλε. Ο Ολυμπιακός έχει ήδη χάσει 5 βαθμούς. Με μύτα από τον Όφη και η ισοπαλία στο Βόλο. Έχει μπροστά του ένα πρόγραμμα Γολγοθά. Ο Ολυμπιακός απλά πήρε μια νίκη που την είχε πάρα πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη. Δεν θα χανόταν εντελώς ή τέλος πάντων θα έρχονταν καμιά καταστροφή αν έχανε. Αλλά
1: είναι αυτή τώρα. Νίκη κρατάει τη σεζόν.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Όχι,
0: η σεζόν θα έμενε ζωντανή, Κώστα.
2: Άλλο ρε φίλε, αν έχανε και πήγαινε στο πλήρωμα.
0: Αλλά κατά τα άλλα, ο Ολυμπιακός σαφώς και έχει θέματα να λύσει. Πλάκα κάνουμε τώρα. Ακόμα και χθες, επαναλαμβάνω, είχε 0,75-6 γκολ. Έχει μπει Αγγελική Καρδιόλακα στο στούντιο για δελτίο ειδήσεων. Δεν με στραβώ που κοιτάει ποτέ η Αγγελική Καρδιόλακα. Αν μου ρίχνει μια ματιά έτσι, α πούμε, σαν να μου
2: λέει. Τρομερό ο Ιδάν πήγε να κάνει τώρα.
0: Όχι,
2: με το στραβό. Δεν καταλαβαίνω.
0: Κοιτάει, είπα.
2: Κάτι πει άλλο ήταν το σύμφωνο. Πάμε.
0: Όχι, εσύ. Πάμε. Η ώρα είναι 8. Mega News 104,6.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων στις 8 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Στην αντεπίθεση περνάει η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Kimberly Guilfoyle, μετά το δημοσίευμα της Wall Street Journal για οικονομικές συναλλαγές με τον πρώην πολιτευτή των Ρεπουμπλικανών, Eric Deeters. Οι δικηγόροι της έδωσαν στη δημοσιότητα δήλωση με την οποία χαρακτηρίζουν ψευδείς τις κατηγορίες και υποστηρίζουν ότι ο Deeters εξακολουθεί να της οφείλει περίπου $150,000 για ομιλίες και συμβουλευτικές υπηρεσίες που η κυρία Guilfoyle του παρήχε πολύ πριν αναλάβει τα διπλωματικά της καθήκοντα στην Αθήνα. Όσον αφορά στις μετακινήσεις της με ιδιωτικά αεροσκάφη, οι δικηγόροι απορρίπτουν τα δημοσιεύματα ως παραπλανητικά. Υποστηρίζουν ότι πριν χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε ιδιωτικό αεροσκάφος, η Guilfoyle ζήτησε και έλαβε οδηγίες από το State Department, τις οποίες ακολούθησε τηρώντας τους κανονισμούς του Υπουργείου για τις μετακινήσεις. Έκανα τη σωστή επιλογή για τον Αμερικανικό λαό, έγραψε σε ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ, υπερασπιζόμενος τη συμφωνία για την προμήθεια πετρελαίου ντίζελ από τη Ρωσία σε μια προσπάθεια να μειώσει τις υψηλές τιμές των καυσίμων. Την Παρασκευή, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι η Ρωσία συμφώνησε να προμηθεύσει τις διεθνείς αγορές με ντίζελ, ενώ η κυβέρνησή του προχώρησε σε προσωρινή άρση των κυρώσεων στις εισαγωγές ρωσικών καυσίμων. Ωστόσο, την Κυριακή, ομάδα Αμερικανών γερουσιαστών, Ρεπουμπλικανών και Δημοκρατικών κάλεσε τον Τραμπ να ανακαλέσει τη συμφωνία με τη Ρωσία, υποστηρίζοντας ότι ενδέχεται να παραβιάζει νόμο του 2022, ο οποίος αποσκοπεί στην υποστήριξη της Ουκρανίας στην προσπάθειά της να αποκρούσει τη ρωσική εισβολή. Συνελήφθη στο Περιστέρι 40χρονη γυναίκα μετά από καταγγελία του πρώην σύζυγου της ότι του χορηγούσε ατροπίνη για να τον δηλητηριάσει. Από έρευνα που διενεργήθηκε στο αυτοκίνητό της εντοπίστηκαν 10 ml ατροπίνης, χειρουργική μάσκα, γάντια και σύριγγα. Εκτός από τη γυναίκα συνελήφθησαν και οι γονείς της, ενώ σύμφωνα με πηγές οι κινήσεις της καταγράφηκαν από κάμερα κλειστού κυκλώματος. «Αντίπαλός μου είναι ο Μητσοτάκης, όχι ο Ανδρουλάκης», δήλωσε σε συνέντευξή του στην Κρήτη ο Αλέξης Τσίπρας, σχολιάζοντας την κόντρα που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στο Πασόκ και την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Ανέφερε πως οι 7 στις 10 τοποθετήσεις τελεχών του Πασόκ είναι εναντίον της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης και πως δεν επιτίθεται ο ίδιος τους άλλους. «Εγώ σέβομαι όλους τις προοδευτικές δυνάμεις, την αυτονομία τους, τη δυνατότητα να υπάρχουν», είπε ο Αλέξης Τσίπρας, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Οι προοδευτικές δυνάμεις δεν πρέπει να ασχολούμαστε πως θα βγάζει ο ένας στα μάτια του άλλου». Τώρα, την πλήρη διαφωνία του με το άρθρο του Θανάση Καρτερού, στενού συνεργάτη του Αλέξη Τσίπρα, στο οποίο χρησιμοποιεί απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς για τον Νίκο Ανδρουλάκη, διατύπωσε με ανάρτησή του ο εκ των συντακτών του μανιφέστου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Γιώργος Χιακαντάρης. Μιλώντας στο σταθμό μας, σημείωσε πως αν θα έβγαινε και ο κύριος Τσίπρας να καταδικάσει, θα ήταν καλοδεχούμενο. Προφανώς το άρθρο γράφτηκε καθ' παγόρευση του κυρίου Τσίπρα, δήλωσε στο σταθμό μας ο Κώστας Τσουκαλάς, εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, επισημένοντας πως πρόκειται για τον λογογράφο και στενό συνεργάτη του Προέδρου της Ελληνικής Συμπαράταξης. Κάλεσε μάλιστα τον κύριο Τσίπρα να πει αν ο ίδιος έδωσε την εντολή για το άρθρο. Αύριο η μεγάλη δημοσκόπηση της Μέτρων Ανάλυσης αποκλειστικά για το Mega News 104,6. Η ομάδα του Στράτου Φαναρά διερευνά τα θέματα τα οποία προβληματίζουν το φετινό χειμώνα τους Έλληνες πολίτες, τη γνώμη τους για το πώς θα εξελιχθούν τα ζητήματα της ακρίβειας, το ενεργειακό πρόβλημα, η ποιότητα της εκπαίδευσης και οι μισθοί τους. Περιγράφουν τις προσδοκίες που έχουν από την κυβέρνηση που θα προκύψει στις επόμενες εκλογές και τοποθετούνται στο ερώτημα πώς η πολιτική μπορεί να βοηθήσει στη βελτίωση της ζωής μας. Νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, κύριε, χαρακτηριστικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές που πιθανό να συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις. Στην Αττική τα φαινόμενα αναμένονται από αργά αύριο το απόγευμα. Αθλητικές ειδήσεις. Η Καλαμάτα έκανε την έκπληξη στην έκτη αγωνιστική της Super League μετά από εξαιρετική εμφάνιση. Νίκησε στην Τούμπα τον απογοητευτικό ΠΑΟΚ με 3-1, έχοντας πρωταγωνιστή τον Βάργκας που σημείωσε 2 τέρματα. Ο Ολυμπιακός νίκησε την ΑΕΚ με 34-30 στο ντέρμπι της Handball Premier που μετέδωσε το Mega News και παρέμεινε αίτητος μετά από 5 αγωνιστικές στην κορυφή της βαθμολογίας. Ο καιρός. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Ελίνα Καρέτσου.
4: Αύριο Τρίτη στην Αττική αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές από αργά το απόγευμα έως αργά τη νύχτα. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 21 βαθμούς με ανέμους κυρίως ανατολικούς, νοτιοανατολικούς 2 με 4 και τοπικά 5 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες με τη θερμοκρασία έως 16 βαθμούς και βορειοδυτικούς ανέμους 4 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα βροχές θα σημειωθούν κατά διαστήματα σε όλες τις περιοχές. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα επηρεάσουν από το πρωί το Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική και Νότια Πελοπόννησο. Από το μεσημέρι και σταδιακά έως τη νύχτα, τα έντονα φαινόμενα θα επεκταθούν στη Χαλκιδική, τις Σποράδες, την Εύβοια, την Ανατολική Θεσσαλία και κυρίως τη Μαγνησία, καθώς και στην Ανατολική Στερεά, την Βορειοανατολική Πελοπόννησο και τις Βόρειες Κυκλάδες. Το βράδυ θα επηρεαστούν η Κρήτη, το Βόρειο και Ανατολικό Αιγαίο και αργότερα τα Δωδεκάνησα. Τοπικά θα σημειωθούν και χαλαζοπτώσεις. Οι βόρειοι άνεμοι θα ενισχυθούν σταδιακά, φτάνοντας στο Αιγαίο και το Ιόνιο τα 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση με μέγιστες τιμές 17 με 20 βαθμούς στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια και 21 με 25 βαθμούς στα ανατολικά και νότια.
3: Κυρίες και κύριοι, όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες στα νέα.gr και το βήμα.gr, τίτλοι ειδήσεων στις 8.30. Στα μικρόφωνα επιστρέφουν Βαγγέλης Μίχος, Κώστας Γκόντζος και Δημήτρης Γρηγορόπουλος.
5: Μέγα News 104,6. Τρίτη 13 Οκτωβρίου. Η μεγάλη έρευνα της Μέτρων Ανάλυσης αποκλειστικά για το Mega News 104,6. Πόσο αισιόδοξους βρίσκει τους Έλληνες ο φετινός χειμώνας, πώς πιστεύουν ότι θα εξελιχθούν τα σημαντικότερα θέματα που τους απασχολούν, τι προσδοκούν από την επόμενη κυβέρνηση και την πολιτική. Τρίτη 13 Οκτωβρίου, η μεγάλη έρευνα της Μέτρων Ανάλυσης αποκλειστικά για το Mega News 104,6. Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
6: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
7: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
8: Θέατρο Αποθήκη.
9: Η δίκη του Αλμπέρ Καμί.
8: Ένα έργο για την εξέγερση βασισμένο σε πραγματικά γεγονότα.
9: Σκηνοθεσία Γιάννης Κακλέας.
8: Παίζουν οι ηθοποιοί
9: Κωνσταντίνος Μπιμπής,
8: Βερόνικα Δαβάκη,
9: Δημήτρης Γεωργαλάς,
8: Τζούλη Σούμα,
9: Γιάννης Σαμσαλάκης,
8: Νίκος Δερτιλής,
9: Χρήστος Τσάβος.
8: Οι πιο δυνατές καρδιές είναι αυτές που λυγίζουν, γιατί δεν σπάνε ποτέ.
9: Η δίκη του Αλμπέρ Καμί.
8: Στο Θέατρο Αποθήκη.
9: Προπόληση more.com και στο 211-1365.
10: Θέλεις να οδηγήσεις ένα κορυφαίο 4x4 ή ένα ηλεκτρικό SUV ή μήπως ένα off-road αυτοκίνητο φτιαγμένο για τη φύση. Όχι αλλά η Vitara, το νέο αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο της Suzuki, τα συνδυάζει όλα. Από 19 έως 24 Οκτωβρίου σε περιμένει στο επίσημο δίκτυο Suzuki στην Αθήνα για την απόλυτη ηλεκτρική οδηγική εμπειρία με δώρα και εκπλήξεις. Θα το χάσεις ή θα ζήσεις την εμπειρία. Η Vitara Electric Days. Electric Gone Wild.
11: Ο έμπορος της Βενετίας. Η κωμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο Θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Γουρζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλκιονής.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Mega News 104,6. Βαρίστες, Κώστας Γκότζος, Ευάγγελος Μίχος, Δημήτρης Γρηγορόπουλος. Παιδιά, θυμίζω το διαγωνισμό μας, διαγωνισμό της Pizza Fan. Και επειδή ακριβώς μηνυματάκια εκεί με το ονοματεπώνυμο, δηλαδή γράφετε Pizza Fan και στέλνετε το ονοματεπώνυμό σας στο Viber ή στο WhatsApp που είναι το 698-104-1046. Επαναλαμβάνω, 698-104-1046. Είναι κοινός ο αριθμός για Viber και WhatsApp. Ονοματεπώνυμο Pizza Fan, τίποτα άλλο, έτσι. Λοιπόν, επειδή εκεί πέρα έρχονται αυτά τα μηνύματα, αν θέλετε, μη στέλνετε εκεί πέρα και μηνύματα, τουλάχιστον τώρα, για οτιδήποτε άλλο. Θέλετε, προτιμήστε το email μας, το studio@meganews1046.gr, studio@meganews1046.gr ή στο live24, τέλος πάντων, που ήδη έχουν έρθει και εκεί πέρα κάποια μηνύματα.
1: Να πούμε την βαθμολογία από τη στιγμή που ολοκληρώθηκε με τη μεγάλη νίκη
0: της Μαύρης Θύελλας.
1: Της Μαύρης Θύελλας 1-3, την αδική το σκορ με βάση την εικόνα του αγώνα και ειδικά όταν έμεινε και με 10, αλλά και στο πρώτο ημίχρονο μπορεί να ισοφαρίστηκε στο τέλος με πέναλτι προηγήθηκε Καλαμάτα. Ισοφαρίστηκε με γκολ που είχε προηγηθεί διπλό φάουλ του Πέλκα. Έγινε το 1-1. 1-3 με δύο γκολ του Βάργα, που είναι από την Κωσταρίκα, 24 χρονών, δανεικός από τη Χάρτ στην Καλαμάτα. Συμπαίκτης του Πεντράις στη Χάρτ ήταν ο Βάργα. Και με πολύ καλούς και τον Μορέιρα και τον Χάμζα. Ο Χάμζα είχε το δοκάρι που είδαμε. Όταν
0: ο Χάμζα το είχε το δοκάρι.
1: Ναι, ο Χάμζα το είχε το δοκάρι.
0: Ξέρει πάρα πολύ μπάλα αυτό,
1: βέβαια. Ναι, ανήκει στον Ολυμπιακό. Είναι δανεικός στην Καλαμάτα. Ο Πολωνός μου διαφεύγει το όνομα, γιατί δεν έπαιζε ο σκόρερ ο Μπολιβάρ.
2: Κάτι και Κρυμανόφσκι, κάπως έτσι.
1: Μπράβο, ναι, αυτό έβαλε τον γκολ. Πολύ καλός και ο Ντιαρά, ο αμυντικός.
2: Εσύ, Κρυμανόφσκι.
1: Ορίστε.
2: Έτσι το λένε, Κρυμανόφσκι, το πέτυχα.
1: Δεν ξέρω, θα μας πει ο Σάβας. Θα μας το γράψει ο Σάβας. Κοίταξε το εδώ, το γράψει ο Σάβας. Λοιπόν, με αυτό.
2: Κρυμανόφσκι, εντάξει.
1: Οκ, κοντά έπεσε. Κοντά έπεσε. Να πούμε ότι αν κέρδιζε ο ΠΑΟΚ θα ήταν 7 στα 7, 7 άση. Είχαν προηγηθεί 6 άση.
0: Άντε ρε.
1: Ναι, 7 άση θα ήταν.
2: Κάποιος έπιασε τους 5 εδώ.
1: Τους
2: 3. Τρεις.
1: Ναι, τρεις έπαιρνε. Υπάρχουν τα προγνωστικά, μην το αμφισβητήσει. Η κρατή
0: στοιχεία. Άστο, τα είδαμε προηγούμενες. Από 3 έχουμε πιάσει όλοι.
1: Απλά, ναι,
0: άσχημο αυτό βέβαια.
2: Εγώ πήγαινα πολύ καλά το Σάββατο.
0: Και εγώ το Σάββατο 2 στα 2 είχα.
2: Και μετά μου τα χάλασε όλοι.
1: Ο μοναδικός που έπιασε τον τέρμι ήμουν εγώ. Εσείς βλέπατε χ και οι δύο.
0: Όχι, δεν έβλεπα χ.
1: Ο Γκότζος χ, εσύ τι είχες πει.
2: Εγώ
0: είχα πει 2-3 γκολ και άσο χ. Αυτό είχα πει.
2: Αλλά εγώ είχα πει άλλο που δεν με τρολάρετε καθόλου.
1: Εγώ είχα πει άσο όμως. Μοναδικός που είχε πει
2: αυτό το παιχνίδι εξτραδάκι.
0: Τι, όχι.
2: Παίξτε, επειδή θα είναι soft, παίξτε κάτω από 2,5 κάρτες.
0: Ναι, μπράβο.
2: Έχει 14. Είχες.
1: Γι' αυτό ενοχλήθηκε με τον Ερνάντε που έβγαζε κάρτα. Τώρα εξηγεί τον Γκότζος. Γκότζος είχε πει τρεις άσους και είχε κάνει εντύπωση. Είχε ξεκινήσει με τρεις άσους και είπε ο.
2: Ναι, τα βλέπεις όλα σου. Και μου κόψε τη φορά μετά και είπα διπλό το γόλο.
1: Μπορεί. Ναι, ναι. Λοιπόν, να πούμε. Παναθηναϊκός 15, ήταν στους 15, έμεινε στους 15.
0: Και μόνος πρώτος
1: ανέβηκε, ανέβηκε η ΑΕΚ στη δεύτερη θέση, εκεί που ήταν ο ΠΑΟΚ μέχρι και το Σάββατο με 12. Ο ΠΑΟΚ έμεινε στους 12, άρα τέταρτος, γιατί εκτός από την ΑΕΚ που έφτασε στους 14, τον καβάλισε και ο Ολυμπιακός που είναι στους 13. Ακολουθεί Όφη και Άρης με 10. Λοιπόν,
0: μεγάλη νίκη για την Καλαμάτα, πολύ μεγάλη.
1: Μεγαλύτερη νίκη ήταν πολύ μεγάλη νίκη για την Καλαμάτα που ανέβηκε στους 7 βαθμούς. Ο Ηρακλής του Ματσάρη που κανείς δεν τον περιμένει έχει φτάσει με τα ψέματα.
0: Μαγική εικόνα ήταν, να ξέρεις.
1: Μέχρι το 68.
0: Α, εντάξει.
1: Αλλά
0: δεν λες και λίγο. Μέχρι το 70. Καλύτερος ο Λεβαδιακός.
1: Να δικαιώσουμε μια ομάδα.
2: Ο Μονεβασιός θα εκτρελαθεί, δεν μπορεί να το διώξουμε τίποτε.
1: Δεν ξέρετε τι έγινε. Είδατε τη φωτογραφία που κυκλοφορεί με τον Μονεβασιώτη με μια ανθοδέσμη στα αποδυτήρια που έχει πάει στο Ματσάρη.
0: Τη άδεια για να μπει.
1: Επειδή ο Ματσάρη του έχει αποκλείσει.
0: Είμαι με Ματσάρη, πολύ φανατικό.
1: Του έχει αποκλείσει. Να πω για να καταλάβει ο κόσμος. Του έχει αποκλείσει την είσοδο στα αποδυτήρια. Πήγε μια φορά και του είπε: Πρόεδρε, δεν ξαναμπαίνει στα αποδυτήρια χωρίς άδεια. Για να τον καλοπιάσει ο Μονεβασιώτης, μετά την νίκη πήγε με ανθοδέσμη και του ζήτησε και την άδεια.
2: Δεν του πήγαινε και κανένα τσουρακάκι, ωραίο και τέτοιο.
1: Λοιπόν, αυτό που έχει καταφέρει ο Ματσάρη κόντρα σε θεού και δαίμονες.
0: Έχει άστρο πάντω.
1: Ό,τι και να έχει, φίλε.
0: Εντάξει, έχει άστρο. Αυτό είπα.
1: Συμφωνώ
0: μαζί σου.
1: Ο Κόντις δεν είχε άστρο το προηγούμενο διάστημα. Γιατί αν ήταν άλλος προπονητής, ήταν ο Σούλης Παπαδόπουλος και έπαιζε την άμυνα που έπαιζε ο Κόντις με την ΑΕΚ, θα λέγανε ο Σούλης
0: Παπαδόπουλος. 6 στα 6 ο Σούλης Παπαδόπουλος. Δεν κατάλαβα.
1: Εντάξει, οκ, πάμε παρακάτω. 6 στα 6. Παράδειγμα.
0: Λοιπόν, 34-30 πριν από.
2: Αυτό ο Ματσάρη πρέπει να έχει κάνει καπετάνιο και του λέγε Πρόεδρε, θα ζητήσει άδεια για να μπει στα αποδυτήρια.
1: Ναι.
0: Πριν από λίγο έληξε ντέρπι στο πρωτάθλημα Χάντμπολ Ολυμπιακός ΑΕΚ. 34-30. Γενικότερα άσχημη μέρα για τον ΠΑΟΚ σήμερα. Είχαμε νωρίτερα και δύο παιχνίδια με τα οποία ολοκληρώθηκε η αγωνιστική της Super League 2. Πανιώνιος ΠΑΟΚ Β 3-0, αλλά και Αναγέννης Καρδίτσας Ζάκυνθος 3-0.
1: Αναμενόμενο ήταν η ήττα του ΠΑΟΚ από τον Πανιώνιο.
0: Σωστά.
1: Στο Πανιώνιο είχαν γίνει διάφορα το προηγούμενο διήμερο, γιατί πήγε ο πρόεδρος του Πανιωνίου και είπε στους παίκτες ότι αν δεν κερδίσουν τον ΠΑΟΚ Β, θα φάνε πρόστιμο όλοι από 1.000 ευρώ. Και κάποιοι αντέδρασαν και λέει: Δεν εννοούμε αυτό. Τι θα μας βάλεις 1.000 ευρώ επειδή θα κερδίσουμε κτλ. Και υπήρχε, κέρδισαν τελικά 3-0, που είναι στο κατόπι της Μαρκό. Να επιστρέψουμε στην βαθμολογία της έκτης αγωνιστικής και να πούμε ότι η ομάδα που ξεκίνησε με τρεις νίκες και ήταν κάπου υπερβολικό αυτό ο Πανετολικός αρχίζει.
0: Του Γιώχαν, όπως λες.
1: Ναι, του Γιώχαν αρχίζει. Θα μου πεις και δύσκολο πρόγραμμα. Απλά διαφωνώ με αυτό που λες, μαγική εικόνα. Ήταν καλύτερος ο Λεβαδιακός στο Καφτατζόγλιο, στην επιστροφή του Ηρακλή στο Καφτατζόγλιο. Αλλά μια ομάδα που εντάξει δεν έχει νίκη, αλλά δεν έχει πετύχει και γκολ στις 6 πρώτες αγωνιστικές. Δεν μπορεί τώρα να λέει ότι. Γι' αυτό το είπα.
2: Μην ασχολείστε, ρε.
0: Έχει κάνει μια καταπληκτική
2: επέμβαση. Κάνει ο κομπότης εσάς περιμένει. Μην ασχολείστε.
0: Ναι, καλά, εντάξει. Ο κύριος Γιάννης.
1: Τα ακούω αυτά. Ναι, με αυτά ο κύριος Γιάννης, ευτυχώς που ο Βόλος έφαγε το μείον 3.
0: Θα τους πάρει πίσω τους βαθμούς, αγόρι μου.
1: Οκ. Αν τους πάρει πίσω, θα κάνουμε διαφορετική κουβέντα. Τώρα ο Βόλος είναι στο μείον 1 και ο Λεβαδιακός έχει μόλις ένα βαθμό και την επόμενη αγωνιστική παίζει Κομπότης εναντίον Βόλου. Λεβαδιακός εναντίον.
2: Λόγω ματσάρα μεγάλη.
1: Μπέου. Εντάξει.
2: Ματσάρα μεγάλη. Κόστα από το Χαλάνδρι. Βρέα, αγόρι μου. Συγγνώμη το λέω αγόρι μου, αλλά εντάξει, λογικά μικρότερο είσαι. Κύριε Γκότζο, λέει, δεν πρέπει να γκρινιάζουμε για την ομάδα και για τους περισσότερους παίκτες. Ήταν το πρώτο ντέρμπι που παίξαν, οπότε είχαν και μια εμπειρία. Ρε, παιδιά, ξεφύγετε από τον μικρό κόσμο.
1: Το δεύτερο ντέρμπι ήταν.
2: Δεν έχει σημασία. Το πρώτο με τον Ολυμπιακό σου λέει το πρώτο ντέρμπι. Ξέρετε για ποιους παίκτες μιλάτε. Δηλαδή, ο Ναΐ πριν ένα μήνα έπαιζε μπροστά σε 100.000 κόσμο και αντιμετώπιζε την ελίτ του παγκόσμιου ποδοσφαίρου και ήταν άπειρο για να παίξει τον Ολυμπιακό. Μου θυμίζετε τον Μπορελάκο. Που είχε έρθει και του κάνανε ολόκληρο μάθημα και γράφανε δημοσιογράφοι, κάποιο να του πει τι θα αντιμετωπίσει στον ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και παίζει τον Μπορέλη και βγαίνει και λέει: ρε παιδιά, συγγνώμη. Αυτό το μάτσο που έπαιξε σήμερα σε σχέση με αυτά που έχω παίξει River Plate Boca Juniors μου φάνηκε φιλικό. Δεν είναι αυτή η παίκταση για τίποτε παιδάκια όλοι. Είναι κολοπετσωμένοι, συγγνώμη για την έκφραση, παίκταση σε μεγάλα παιχνίδια, σε τεράστια γήπεδα, με φοβερού αντιπάλου. Τι άπειροι είναι τώρα. Το 10 εκατομμυρίων και το 8 εκατομμυρίων παίκτες με 3 εκατομμύρια συμβόλαιο.
0: Λοιπόν, θέλω να διαβάσω κανένα μήνυμα έτσι για να μην νομίζω ότι.
2: Και εγώ μήνυμα διάβασα.
0: Το ξέρω και κανένα άλλο. Λοιπόν, ο Σωτήρης λέει: το μεγαλύτερο ντέρμπι του ελληνικού πρωταθλήματος στα τελευταία χρόνια είναι το ΑΕΚ Ολυμπιακός, αφού αυτοί οι δύο διεκδικούν τους τίτλους. Το μεγαλύτερο ντέρμπι του ελληνικού πρωταθλήματος, φίλε μου, θα είναι πάντα το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
1: Ναι,
0: και το Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Με όλο το σεβασμό στην ΑΕΚ. Έτσι. Αυτό είναι το κλασικό του ελληνικού πρωταθλήματος. Τι να κάνουμε, αυτό είναι. Ο Μιχάλης λέει: Δημήτρη, ο Παναθηναϊκός έβγαλε υποτίμηση και μπλαζέ ύφος. Δεν έκανε κάτι ο Ολυμπιακός, δεν πάτησε τον αντίπαλο κοινό. Μα δεν είπε και κάτι, δεν είπαμε και κάτι.
2: Δεν έβγαλε εμείς, μπλαζέ ύφος ο Παναθηναϊκός. Πού το έβγαλε μπλαζέ ύφος. Δεν μπορούσε να είναι διαφορετικά. Έτσι παίζουν σε κάθε μάστι.
0: Λοιπόν, τώρα κάτι μηνύματα που έχουν έρθει για τη διαιτησία. Παιδιά, εμείς ό,τι είχαμε να πούμε για τη διαιτησία το είπαμε.
2: Έλα,
0: λοιπόν, ο Διονύσης λέει:
2: πάω Ηρακλής Πλεοφύρος.
1: Μιλάμε για την ΑΕΚ, δεν έχουμε μιλήσει.
0: Ναι, ναι, έχεις
1: δίκιο. Μιλάμε πάρα πολύ. Θέλετε να πείτε μηνύματα.
0: Όχι.
1: Και αυτό για την ΑΕΚ, γιατί κάποια στιγμή θα.
0: Όχι, έχεις δίκιο.
1: Τώρα μιλάμε για
0: μηνύματα. Έχεις δίκιο, Βαγγέλη μου.
1: Έχεις δίκιο. Παρακάτω. Και πιάνω λοιπόν, ξεκινάω από την πάσα που μου δίνεις για τη διαιτησία.
0: Σωστό.
1: Ο Κόκκινος. Ο διαιτητής από την Χαλκιδική, σας τα έλεγα από την Παρασκευή, ένας ορισμός Λανουά, που εμένα μου φάνταζε περίεργος, γιατί είναι πολύ άπειρος. Για μένα πήγε να κάνει τη δουλίτσα του το Σάββατο, αλλά δεν έφτασε. Ακύρωσε ένα γκολ του Κουτέσα για επιθετικό φάουλ του σκόρερ στον Κοστούλα. Απορώ και δεν ξέρω... Εγώ βλέπω ότι έχει βάλει τη σφυρίχτρα στα χείλη και έχει σφυρίξει από πριν.
2: Έχει φύγει τελικά από πριν, παιδιά.
1: Δεν ξέρω, πάντως εγώ τη βλέπεις την κίνηση. Το βλέπεις.
2: Έχει φύγει.
0: Έχει φύγει.
1: Ναι.
0: Είναι τώρα το θέμα είναι, ας πούμε, δηλαδή, αυτό το έχει πει πώς ακυρώνεται
2: αυτό. Το έχει πει ρεπέρτερ που είναι στο γήπεδο ότι έχει φύγει πριν.
1: Ναι, έχει φανεί ρεπέρτερ, φίλε. Πού
2: ακούγεται το σφύριγμα μέσα στο γήπεδο.
0: Όχι, έχει φανεί, το είπαν και στην μετάδοση.
1: Λοιπόν, για μένα μιλάμε για άγγιγμα με το στόπερ του Όφη τον Κοστούλα να μην πέφτει καν να συνεχίσει την προσπάθειά του. Η μπάλα ήταν στον αέρα διεκδικούμενη. Ούτε στο μπάσκετ δεν θα σφυριζόταν τέτοιο φάουλ. Έτσι. Απορώ, ειλικρινά απορώ για τον κύριο Κόκκινο. Σας είπα και εδώ ότι είναι ένας διαιτητής που έχει πολύ καλή σχέση με το σύνδεσμο Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής και τα λοιπά πάνω. Θεωρείται ότι έχει προωθηθεί από τους συνδέσμους που είναι του ΠΑΟ. που έχουν φιλικές.
0: Εγώ και σε αφήνω απευθείας να συνεχίσεις, δεν θέλω να σε διακόψω. Ευτυχώς το παιχνίδι καθάρισε όπως καθάρισε και δεν ήταν τόσο εύκολο για την ΑΕΚ. Εγώ διαφωνώ σε αυτούς που λένε ότι ήταν πολύ εύκολο. Αν δεν έμενε με 10 παίκτες, ορθώς έμεινε με 10 παίκτες ο Όφη εκεί πέρα. Κάνει ανοησία ο πρώην του Παναθηναϊκού, τον ξέχασα. Και αποβάλλεται με δεύτερη κίτρινη.
2: Ποιος είναι αυτός ο πρώην που κάνει ανοησία? Δεν έχουμε κανένα.
1: Ο Αϊτόρ.
2: Δεν έχουμε κανένα πρώην να κάνει ανοησία. Ήταν όλη λογική.
0: Δεν μπορεί να μην είχε απειλήσει ο Όφη, αλλά ένα παιχνίδι που είναι στο 1-0 πάντα είναι επικίνδυνο. Τελικά το καθαρίζει 3-0 και ευτυχώς, γιατί αυτή η φάση τώρα, δηλαδή έτσι και γκελάρισε η ΑΕΚ. Η φάση είναι ρε παιδί μου από αυτές που λες δεν γίνεται, ρε παιδί μου. Δηλαδή γινόταν, τι έχει δει.
1: Δεν γινόταν να κελάρει η ΑΕΚ λόγω της εικόνας. Όχι, το λέω. Συμφωνείς, δεν το λέω.
2: Ναι.
1: Η ΑΕΚ συνέχισε το χαβά της ΕΡΙ στη Νέα Φιλαδέλφια. 4 στον Ηρακλή, 4 στη Λεύσκη, 5 στον Άρη, 1-0 με τη ΛΑΣΚ, εντάξει με τον Πανσεραϊκό, 8. Και χθες ήταν Όφη που ήταν ο κακός δαίμονας με τον Κόντι. Έχει την ήττα της, έχει χάσει το Super Cup κτλ. 25-1 είναι το σκορ στη Φιλαδέλφια στα μάτς της ΑΕΚ. 6-0-0, δηλαδή 6 νίκες στα 6. Είναι εντυπωσιακά όλα αυτά τα πράγματα. Για μένα χθες η ΑΕΚ, ο Νίκολιτς, κέρδισε με λίγο διαφορετικό τρόπο. Δηλαδή χωρίς να ταΐζει τους Φόρτις. Έτσι.
0: Αεροπορία.
1: Με ένα παιχνίδι. Κοίτα το σύγχρονο ποδόσφαιρο.
2: Αεροπορία, μα γιατί επειδή μπήκαν τα γκολ στις
1: από τις θεμένα. Έτσι κουαρνέρ. Είναι το σύγχρονο.
0: Και από αμυντικούς ψηλούς. Ρέλβας και Μοκουντίτα κάνουν τα δύο πρώτα.
1: Αδερφέ Γρηγορόπουλε.
2: Κάναν όμως και φάσεις με την μπάλα κάτω.
1: Ναι. Γιατί έχει δίκιο, δεν το έριξε στις σέντρες. Παρότι ο Κόντις πήγε με άμυνα και έκλεισε τον άξονα, θα μπορούσαν να το ρίξουν στις σέντρες. Δεν το ρίξανε. Προσπαθήσαν να παίξουν μπάλα. Αργό ποδόσφαιρο, όχι γρήγορο. Πίεση ψηλά, πάσες στα μεσοδιαστήματα. Ήταν καλή η ΑΕΚ στο πρώτο ημίχρονο και στο δεύτερο έκανε διαχείριση. Ναι, συμφωνώ ότι μετά την αποβολή του 62 γίνανε όλα πιο εύκολα. Έλα. Αλλά η ΑΕΚ ήταν πολύ καλύτερη και ήταν και πιστική σε αυτό το πράγμα και επαναλαμβάνω, με ένα ποδόσφαιρο που στο πρώτο ημιχρονό, αυτό όμως είναι και το μεγάλο πλεονέκτημα, η μεγάλη ισχύ της ΑΕΚ, ότι στη Φιλαδέλφια πηγαίνει και καθαρίζει τα παιχνίδια από το πρώτο ημιχρονό. Αν δεν βάλει νωρίς τον γκολ, γιατί συνήθως το βάζει και νωρίς, θα το βάλει σίγουρα στο πρώτο ημιχρονό.
0: Για ένα λεπτό το χάσες.
1: Που είχα πει μέχρι το 30.
0: Μέχρι το 30 και πήγε στο 31, μου φαίνεται 32. Θα μου πει σε αδίκηση ο διαιτητής εδώ που τα λέμε.
1: Για μένα.
2: Ρε παιδιά, στο μάτι αυτό μπορείτε να μου πείτε ο Αϊτόρ. Τι ακριβώς κάνει εκεί στη φάση? Δηλαδή, τι περιμένει δηλαδή, ότι δεν βγει?
0: Κόλλησε το μυαλό, ρε.
2: Ποιο μυαλό? Αυτή τη φάση την κάνεις μόνο αν έχεις κάποιο ραντεβού με τη γυναίκα της ζωής σου και λες, παιδιά, εγώ πρέπει να φύγω.
0: Που τον κρατάει εκεί πέρα, ενώ
2: είσαι
0: πέντε δεύτερη
2: κάρτα.
1: Είχε παίξει αποβολή ο Αϊτόρ.
2: Δεν έχει νόημα αυτή η φάση.
0: Να σε ρωτήσω, Βαγγέλη.
2: Μόνο θες να πεις, έχω δουλειά, πάω να φύγω.
0: Αγωνιστικά, εν ώψη του ταξιδιού στην Αγγλία που έχει τα παιχνίδια με Σαχτάρ και Σίτι και θα μείνει εκεί πέρα.
1: Ναι. Αγωνιστικά ο Βάργας νομίζω ότι.
0: Θα πάει από ό,τι ξέρω.
1: Ναι, αλλά μάλλον την Manchester City. Ο Βάργας που λείπει στο Γιώβιτς. Χθες δεν μου άρεσε ο Γιώβιτς. Είναι μια φάση, παιδιά, στο δεύτερο ημίχρονο. Κάτω από τη σέντρα έχει μείνει ο Γιώβιτς. Κλέβουν την μπάλα οι παίκτες της ΑΕΚ. Φεύγει ο Πίλιος με τον Κουτέσα. Φεύγουν γρήγορα. Φτάνουν. Ο Πίλιος για Πίλιος κάνει ένα πάρα πολύ ωραίο γύρισμα στο πέναλτι για να το βάλει και δεν υπάρχει εκεί ο Γιώβιτς. Αργός. Αργός πάρα πολύ, δηλαδή ήταν νοχελικός. Του λείπει πολύ ο Βάργα. Του λείπει πολύ του Γιώβιτς ο Βάργα. Εν πάση περιπτώσει, η ΑΕΚ όμως για να έχει τύχει, όπως έλεγα για τον Ολυμπιακό προηγουμένως, δεν μπορεί να πηγαίνει κερδίζοντας μόνο με 1-0, βάζοντας ένα γκολ. Έτσι και η ΑΕΚ δεν μπορεί να έχει τύχει να.
0: Κερδίζοντας μόνο στη Φιλαδέλφεια.
1: Μόνο στη Νέα Φιλαδέλφεια.
0: Και αγκομαχώντας εκτός έδρας.
1: Και αγκομαχώντας έτσι όπως το λες εκτός έδρας. Χθες είδαμε ότι ο Κόντις έκλεισε το Μάγερ. Αλλά η ΑΕΚ, αυτό που διαφωνώ μαζί σου με την αεροπορία, η ΑΕΚ από πέρυσι είναι η καλύτερη ομάδα.
0: Στα στημένα.
1: Στα στημένα.
0: Ναι, εντάξει,
1: στα
0: γιατί διαφωνείς λοιπόν.
1: Είναι πολύ δουλεμένη. Είπε ο Κόντις χθες ότι ξέρουμε πόσο επικίνδυνη η ΑΕΚ στα στημένα και δουλεύαμε όλη την εβδομάδα
0: για να το αντιμετωπίσουμε.
1: Στα στημένα. Και έφαγε τρία
0: γκολ. Γιατί όμως διαφωνείς
1: από πέρυσι. Που είπες η αεροπορία, καθάρισε η αεροπορία.
0: Εννοώ ότι ήταν οι δύο γκολ, τα δύο ψηλά σκόπερα.
2: Δεν είναι μόνο σήμαντη αυτό, δεν παίζει μόνο έτσι. Χρησιμοποιεί και τις έδρες όπως πρέπει να τις χρησιμοποιούν όλες οι ομάδες. Αλλιώς δεν υπήρχαν.
1: Ναι, να μην
2: τις δαιμονοποιήσουν.
1: Στον Ολυμπιακό λόγο με τη Λίμπαρ είχαν δαιμονοποιηθεί οι έντρες.

0: Για την ΑΕΚ.
1: Α, ναι, θα πει μέχρι να γίνει η
0: επόμενη. Ναι, ναι, ναι. Για την ΑΕΚ, το θέμα είναι τι θα κάνει 1η Νοέμβρη που έχει το πρώτο τη ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στο ΑΚΑ. Παναθηναϊκό ΑΕΚ, να τη δούμε. Είναι η μόνη ομάδα από τι
1: μικρέ
0: στο ΑΚΑ που δεν έχει παίξει. Θυμίζω ότι η ΑΕΚ πέρυσι ξεκίνησε το μεγάλο τη σερί κερδίζοντα πάλι Νοέμβρη μήνα στη Λεωφόρο σε εκείνο το μάτσο Παναθηναϊκό. Από τότε ήταν η πρώτη νίκη σε ντέρμπι του Νίκολιτ. Είχε αμφισβητηθεί ο Νίκολιτ γιατί είχε χάσει και από
1: το ΠΑΟ
0: και από τον Ολυμπιακό, λέγανε με τα ντέρμπι, και από τότε δεν ξέρω τώρα αν θα είναι σημαδιακό. Είναι πολύ ενδιαφέρον να τη δούμε σε εκτός έδρας ντέρμπι.
2: Αυτό με τα τρία γκολ του Γιώβιτς.
1: Ναι, ναι, αυτό ήταν.
2: Μπράβο μας. Λοιπόν, η ΑΕΚ, συγγνώμη, θα μείνει 10 μέρες στην Αγγλία. Πόσες θα μείνει,
0: ναι,
2: τώρα.
0: Ναι, ναι, γιατί αναβλήθηκε το παιδί.
2: Ωραία, γιατί.
0: Που δεν ξέρω αν είναι καλό, γιατί ο Ατρόμητος είναι σε κακή κατάσταση.
1: Ναι, αλλά γιατί δεν έχουν προγραμματίσει να πάνε να δουν το μάτς στη City το Σάββατο πότε παίζει.
0: Θα κάνουν προετοιμασία στη Λέστη στο
1: Λέω. Τους πήγαιναν να δουν το μάτς στη City.
0: Γιατί περιμένουν, ρε φίλε, δεν ξέρουν τη City.
2: Ότι μπορεί να πάει ο προπονητής ή κάποιοι αναλυτές.
1: Όχι, όχι, θα πάνε και να δουν ατμόσφαιρα. Ωραία θα είναι.
2: Μια και ανέφερε έτσι αυτά τα πολύ ωραία ο Βαγγέλης, ότι έκλεισε ή κλείνει τέλος πάντων ένα χρόνο αίτητο στο πρωτάθλημα. Μου φαίνεται στο πρωτάθλημα πρέπει να έχει 20 νίκες και 10 ισοπαλίες η ΑΕΚ από τότε που έχει χάσει από τον Ολυμπιακό.
0: Στο κύπελο η μοναδική της ήττα ήταν από τον Όφη στη Φιλαδέλφεια.
2: Ναι, ναι. Εντάξει, και έχασε και το Super Cup στα πέναλτι.
0: Δεν το έχασε, έχασε στα πέναλτι. Δηλαδή στην κανονική διάρκεια δεν ιτήθηκε. Ενώ από τον Όφη.
2: Ισοπαλία, έχει δίκιο. Αλλά ναι, εντάξει, ιτήθηκε εν τέλει. Στα πέναλτι χάνει.
0: Ναι, απώλεια δεν είναι όμως. Δεν είναι, στα πέναλτι. Μπάσκετ,
2: στα πέναλτι. Ναι, ναι. Το ίδιο πράγμα λέμε.
1: Εντάξει, θα σα βοηθήσω αν θέλετε να.
2: Όχι, όχι, δεν θέλω να μα
1: βοηθήσει. Εντάξει, δεν υπάρχει θέμα.
2: Και ο Ολυμπιακός έχει ξεκινήσει ένα σερί. Έχει τρεις συνεχόμενες νίκες με τον Παναθηναϊκό. Γενικότερα στα 12 τελευταία παιχνίδια πρωταθλήματος και κυπέλου έχει 6 νίκες, 5 ισοπαλίες και μία ήττα. Αυτή με τον Ταμπόρδα στο περσινό παιχνίδι.
0: Το εντυπωσιακό επίσης που δεν είναι μόνο είναι και λίγο στοιχηματικό έχει να κάνει ότι στα τελευταία 11 ντέρμπι αιώνια Ολυμπιακού Παναθηναϊκού Αθηναϊκού Ολυμπιακού ανεξαρτήτου διοργάνωσης και έδρας.
2: Τα
0: 10 από τα 11 είναι under 2,5. Under 2,5 γκολ.
2: Φοβερό, φίλε. Και με ψάξαμε 2-3.
1: Έχουμε καλές
2: άντρες. Αυτά πρέπει να μας τα λες νωρίτερα, κύριε Μίχο. Και εγώ είπα, το φοβόμουν, ήμουν εκεί μεταξύ του άντερ και των 2-3 γκολ.
0: Εγώ στον αντιπούκερ που αναλύω και δίνω, έδωσα Ολυμπιακό νίκη, ένα χ και άντερ 2,5 και ο Ολυμπιακός να σκοράρει στο πρώτο ημίχρονο ένα γκολ που έδινε 2,55. Ένα γκολ ο Ολυμπιακός στο πρώτο ημίχρονο, 2,55 αδελφέ.
2: Ναι. Λοιπόν, άντε, πολύ γρήγορα, μια και έχουμε 2,5 λεπτάκια μέχρι να μπει η Αγγελική Καρδιόλαγα για τους τίτλους ειδήσεων. Διονύση που λες ότι θα σε τρελάνουμε για τον Μπέιλι, θα παίξει καθόλου φέτος ή το φέραμε για να σφουγγαρίζει τα αποδυτήρια κτλ. Που κατά τα άλλα μας περνούσαν. Μας το περνούσε και ένα έτοιμο παίχτη που θα έκανε παπάδες. Κάνε λίγο υπομονή και χθες αν χρειαζόταν θα έπαιζε.
0: Κώστας ο Χατζής λέει από το να μην πιάνετε τρία, το να πιάνετε τουλάχιστον τρία ο καθένας κάτι είναι.
2: Κάτι είναι.
0: Το να πιάνεις τρία, ναι.
2: Δεν μας τρολάρει, το λέει πραγματικά.
0: Δεν ξέρω, γελάει κιόλας από
2: πάνω. Εντάξει. Ο Μιχάλης λέει να δείτε που θα φαγωθεί κανένα λύση το Σαββατοκύριακο αν δεν νικήσει τον Ηρακλή. Εκεί που δεν λέγαμε πως θα έφευγε ο προπονητής του Λεβαδιακού ή του Βόλου. Κοινώς ρίχνουν λευκή πετσέτα στο βόρα.
1: Καλά, αλλά και για τους άλλους δύο μην είσαι σίγουρος.
0: Του Βόλου και βγήκε του Ατρομητού.
2: Και του Λεβαδιακού.
0: Καλά, του,
2: και του Ατρομήτου επίσης.
0: Καλά, του Βόλου και του Λεβαδιακού είναι για μια ακόμα αγωνιστική. Μία-δύο αγωνιστικές τους δίνει μια τελευταία ευκαιρία. Έτσι. Καλά για τον. Πώς το λένε, τον Μπράτσο να το δούμε. Αυτό είναι το μάτς που μπορούμε να λίγο να σχολιάσουμε.
1: Εγώ έπρεπε χτες να γίνει το 3-3, να φύγουν και οι δύο προπονητές. Δεν με ακούσατε.
0: Ναι.
2: Το 3-2 του Βικελιδής.
0: Δεν θα τα πούμε γιατί έχουν γίνει και διάφορα εκεί και φάσεις.
2: Για μετά, αν θα έχουμε εξελίξει με το λύση που ρωτάτε πολύ. Αν ήταν η καλύτερη φετινή εμφάνιση της ΑΕΚ φέτος, όχι για μένα, δεν ξέρω εσύ τι λες.
0: Όχι, ρε παιδιά.
2: Δεν νομίζω ότι ήταν η καλύτερη φετινή.
0: Για το λύση να
1: καλύτερη
0: πούμε.
1: Καλύτερη ήταν στο.
0: Με την,
1: το πρώτο ημίχρονο με τη Βουλγάρη και εκεί πέρα που την είχε σκορπίσει.
0: Καλά, δεν. Εμένα μου άρεσε με τη Last Clean, γιατί η Βουλγάρη
1: ήταν. Ναι, ναι, και με τη Λίτζ ήταν πολύ καλή εμφάνιση.
0: Να πούμε γιατί ρωτάνε οι φίλοι ότι, και ρώτησε και ο Γκότζος ότι ο Νίκολιτς θα δουλέψει πάνω στις εντάσεις, γι' αυτό προτίμησε να μείνουν 10 μέρες και ζητούσε και προπονητικό κέντρο και βρέθηκε αυτό του Λέστερ. Τη Λέστερ, αν δεν κάνω λάθος.
2: Α, τελικά εκεί κατέληξαν.
0: Εκεί νομίζω θα καταλήξει.
2: Γιατί είχαν πει ότι όχι, μετά δεν.
0: Για το λύση υπήρχε αμφισβήτηση στο ρεπορτάζ. Υπήρχε αμφισβήτηση και λέγανε ότι ήταν ευκαιρία στη διακοπή να παρουσιάσει κάτι. Μετά τη διακοπή ο ΠΑΟΚ ήταν αγνωρίστος. Αλλά όταν αλλάζει Κοντζάμ Λουτσέσκου με, αυτό το, με αυτή την ευγενική φυσιογνωμία, ένα παιδάκι νομίζω ότι είναι του, της Playmobil, έτσι, το φατσούλα Playmobil.
1: Και ονίστρο, ευγενική φυσιογνωμία είναι.
0: Ο Λύς είναι πιο Ιταλός, αυτός είναι...
2: Ναι, λοιπόν, είναι... Τζιμ, δεν μπορώ να σε απαντήσω, ρε φίλε, στο μήνυμά σου που κάνεις.
1: Κάτσε, μην τον κόβεις, δεν τελειώσει για το Λύς.
2: Όχι, τελειώσει, Βαγγέλη.
0: Δεν πειράζει, ρε φίλε.
1: Δεν πειράζει, να μας σου κόβω,
2: πειράζει. Λοιπόν,
1: είναι αυτό το πράγμα που έχω μπλέξει.
2: Ο Γιάννης λέει, ο Ολυμπιακός έχει τρία μάτς που μπορεί να πάρει ένα

0: Πόντος και Φυσιά Πανατολικό. Και ποιο άλλο λες. Πανατολικό παίζει την απευθεία μετά τη Μαρσέιγ και Καλαμάτα. Ο Παναθηναϊκός να δει στη χειδική του τριάδα. Έχει το ντέρμπι με την ΑΕΚ. Παιδιά, νωρίς είναι. Πράγματι, το πρόγραμμα έτσι είναι. Και ο Ολυμπιακός κλείνει βέβαια αυτό το πρόγραμμα μέχρι την επόμενη διακοπή με ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ.
1: Εδώ ή πάνω.
0: Εδώ.
2: Πρέπει λίγο γιατί μας ζητάνε.
0: Πόβρη ήταν η ΙΤΑ. Τη ΣΑΕΚ στο τέτοιο. Δηλαδή, μα... ημερολογιακά έχουμε ακόμα κάποιο
2: ακράτο. Ανούσιες λεπτομέρειες είναι αυτές. Ναι. Εντάξει, οκ. Okay. Λοιπόν, πρέπει λίγο να σχολιάσουμε, για να μην νομίζω να το κάνουμε κοκοκό, τη μετάφραση των δηλώσεων του.
1: Εντάξει, παιδιά, το παιδί, επειδή πρώτη φορά, πρώτη φορά το έκανε.
2: Από την, ήταν του Λέτο, από την Κηφισιά.
1: Ναι, πρώτη φορά το έκανε. Οι κάμερες, το ένα τ' άλλο, δεν νομίζω ότι το έκανε.
2: Κάτσε, αδερφέ. Δεν είναι ότι μετέφρασε μια λάθος λέξη, μια λάθος πρόταση. Άλλαξε όλο το νόημα. Αφαίρεται από μόνο του. Δεν είναι ότι δεν άκουσε καλά. Εν πάση περιπτώσει ήρθε.
1: Δεν νομίζω. Ξέρω εγώ τι.
0: Αγγελική καρδιόλακα και
1: τέτοιο. Από ό,τι μιλάει σε καμιά περίεργη γλώσσα, ήξερα αγγλικά, δεν τα καταλαβαίνουν όλοι.
0: Λοιπόν, Αγγελική καρδιόλακα είναι ήδη στο στούντιο. Τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε για το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής.
3: Mega News 104,6.
4: Καθημερινά 9 με 10 το βραδινό μαγαζίνο με τη Μάιρα Μπάρμπα.
3: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega. Mega News 104,6.
4: Τίτλοι ειδήσεων στις 8.30 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Η πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Kimberly Guilfoyle, απορρίπτει μέσω των νομικών της εκπροσώπων της κατηγορίας για οικονομικές συναλλαγές με τον πρώην πολιτευτή των Ρεπουμπλικανών, Eric Dieters. Υποστηρίζει ότι ο Dieters εξακολουθεί να της οφείλει περίπου $150,000 για ομιλίες και συμβουλευτικές υπηρεσίες που του παρήχε πολύ πριν αναλάβει τα διπλωματικά της, καθήκοντας στην Αθήνα. Έκανα τη σωστή επιλογή για τον Αμερικανικό λαό, έγραψε σε αναρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ, υπερασπιζόμενος τη συμφωνία για την προμήθεια πετρελαίου ντίζελ από τη Ρωσία. Ωστόσο, την Κυριακή, ομάδα Αμερικανών γερουσίας των Ρεπουμπλικανών και Δημοκρατικών κάλεσε τον Τραμπ να ανακαλέσει τη συμφωνία με τη Ρωσία, υποστηρίζοντας ότι ενδέχεται να παραβιάζει νόμο του 2022, ο οποίος αποσκοπεί στην υποστήριξη της Ουκρανίας στην προσπάθειά της να αποκρούσει την ρωσική εισβολή. Συνελήφθη ο 62χρονος γιος της ηλικιωμένης που εντοπίστηκε νεκρή τα ξημερώματα στο σπίτι της στο Μενίδη. Αντιμετωπίζει την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Συνελήφθη στο Περιστέρι 40χρονη γυναίκα μετά από καταγγελία του πρώην σύζυγου της ότι του χορηγούσε ατροπίνη για να τον δηλητηριάσει. Από έρευνα που διενεργήθηκε στο αυτοκίνητό της εντοπίστηκαν 10 ml ατροπίνης, χειρουργική μάσκα, γάντια και σύριγγα. Αντίπαλός μου είναι ο Μητσοτάκης, όχι ο Ανδρουλάκης, δήλωσε σε συνέντευξή του στην Κρήτη ο Αλέξης Τσίπρας, σχολιάζοντας την κόντρα που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στο Πασόκ και την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Ανέφερε πως οι 7 στις 10 τοποθετήσεις τελεχών του Πασόκ είναι εναντίον της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης και πως δεν επιτίθεται ο ίδιος στους άλλους. Και ο καιρός, βροχές και καταιγίδες. Κατά τόπους και κατά διαστήματα ισχυρές αύριο στην Αττική, μέχρι 21 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 16 στη Θεσσαλονίκη. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
3: Mega News 104,6.
5: Γεια σας. Είμαι ο Θανάσης Παπαγεωργίου από το θέατρο ΣΤΟΑ του Ζωγράφου και ήθελα να σας ενημερώσω ότι. Τι θέλω να πω. Ότι το έργο που παίζαμε πέρσι, ο πατέρας μου, του Φλωριάν Ζελέρ, θα το επαναλάβουμε πάλι φέτος. Θα το ξαναπαίξουμε από τις 2 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις. Και. Με συγχωρείτε, έχω ένα κενό και δεν μπορώ να θυμηθώ. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Εισιτήρια more.com.
4: Μπαμπάκα μου.
3: Κυριακή με το Βήμα, η εποχή της τεχνητής νοημοσύνης και το ανθρώπινο μέλλον μας. Πριν το ChatGPT, τρεις κορυφαίοι διανοητές έθεσαν το ερώτημα: τι θα γίνει όταν η νοημοσύνη δεν είναι πια μόνο ανθρώπινη? Ένα βιβλίο που προηγήθηκε της εποχής του και σήμερα είναι πιο επίκαιρο από ποτέ. Μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
6: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
7: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Ρομπέρτο Τσούκο, του Μπερνάρ Μαρί Κολτέζ. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς.
9: Μια κραυγή απέναντι στην κοινωνική καταστολή.
8: Δημήτρης Καπουράνης, Μανώλης Μαυρωματάκης, Άννα Καλαϊτζίδου, Δήμητρα Βλαγκοπούλου, Μιχάλης Τιτόπουλος, Ιωάννα Δεμερτζίδου, Μπάμπης Αλεφάντης, Βασίλης Ζαφυρόπουλος.
9: Εγώ δεν έχω εχθρό και δεν επιτίθεμαι. Λιώνω τα άλλα ζώα όχι από κακία, αλλά γιατί δεν τα είδα και έβαλα το πόδι πάνω τους.
8: Θέατρο Προσκήνιο, από 23 Οκτωβρίου. Προπόληση, more.com.

0: Εδώ είμαστε, γυρίσαμε. Βάγγελε, συμφωνείς με αυτό που πρότεινα στο Γρηγορόπουλο? Τι να πω? Βάζουμε ο καθένας από ένα τραγούδι, ρε παιδί μου, τη φορά της για...
1: Ναι, μ' αρέσει, μ' αρέσει.
0: Ε, ωραίο δεν είναι?
1: Ναι, ναι. Ελληνικό, ξένο, τι?
0: Ό,τι θέλει ο καθένας, ρε παιδί μου, τι όλοι μου.
1: Ναι. Από πότε ξεκινάμε?
0: Από αύριο.
2: Από αύριο. Ποιος θα βάλει αύριο?
0: Όλοι. Και τρεις.
2: Όχι, ρε,
0: α, τρία τραγούδια τη φορά?
1: Τρία τραγούδια τη φορά.
2: Δύο ώρα είναι. Ένα τραγούδι, ένας κάθε μέρα.
1: Γιατί μπορούμε από ένα τραγούδι σε κάθε εκπομπή ο καθένας?
2: Έτσι θα το κάνουμε.
0: Ναι, ρε, ναι.
2: Ωραία, εντάξει. Εγώ αύριο θα έρθω με την επιλογή μου.
0: Ωραία, και εγώ
2: με τη δική σου. Από σήμερα θα σου πω.
0: Όπως σήμερα στην πούμε, όχι, ρε.
1: Ο δρόμος
0: είχε κάτι, παιδιά.
1: Τη δική του ιστορία.
2: Α, τώρα που λέει για τον δρόμο, έχει υπόψη.
1: Κάποιοι την έγραψαν.
2: Φάγαμε κράξη με επειδή είπαμε για 12 Οκτώβρη. Είχε έρθει ένα μήνυμα και την ώρα ξέχασα να το πω. Λέω πώς δεν το είδε ο κόσμο να αρχίσει να τα πάρει στην κράνα. Ότι για άλλη μια επέτειο, αλλά εκεί δεν τη λέτε γιατί είσαστε κομμουνιστέ. Και κάτι τέτοια.
1: Ο Γρηγορόπουλε κομμουνιστή, διάβασε.
0: Πρέπει να είσαι κομμουνιστή για να γιορτάσει τη μέρα από απελευθέρωση και Αθήνα.
1: Γρηγορόπουλε κομμουνιστή, δίνουμε κάθε μέρα.
2: Ναι, παιδιά, μην ξεχνάτε το διαγωνισμό.
1: Σε παναφέρω.
0: Να σε καλά. Μοιράζουν οι κομμουνιστέ πίτσε.
2: Να σε καλά, Ευαγγελέ. Σταμάτα τώρα.
0: Να τρώτε πίτσε.
2: Σταμάτα, σου άνοιξα το τζενιέ. Ο τζενιέ, ξέρετε τι είναι. Λοιπόν, μην ξεχνάτε, παιδιά, έχουμε διαγωνισμό από σήμερα και μέχρι τι 16 του μήνα εδώ στην εκπομπή μα. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι σε Viber και WhatsApp. Εκεί, δηλαδή στο 698-104-104-6 698-104-104-6 να στέλνετε το όνομα, το επώνυμό σας και, και τη λέξη Pizza Fan. Pizza Fan και ονοματεπώνυμο. Λοιπόν, και καθημερινά 5 νικητές με πολύ ωραία δωράκια, έτσι. Μία
0: high-protein
2: πίτσα, μία πρωτεϊνική σαλάτα και μία μερίδα από Tropical Bites. Οι κληρώσεις θα γίνονται από το εμπορικό τμήμα.
0: Μπράβο.
2: Οι νικητές θα ενημερωθούν όπως πρέπει, να μην φοβούνται τίποτα.
1: Εμένα συγχαρητήρια, δεν μου δώσατε έτσι.
0: Γιατί να σου δώσουμε
1: συγχαρητήρια? Από την Πέμπτη σας είχα στείλει ταμείο, άσχετα δεν το πιστέψατε.
2: Όχι, εγώ σε πίστεψα, λάθος κάνεις. Εγώ σε πίστεψα και στο είπα για την ίδια ώρα. Mm-hmm. Γιατί Σύρο λέδες τώρα.
1: Σύρο Νίκη Βόλου, σας λέω είναι διπλό από εδώ μέχρι Θεσσαλονίκη. Όχι
0: τελικά,
1: με τον
0: Βόλο.
1: Από εδώ μέχρι Θεσσαλονίκη. 0-1.
0: Έφτασε στη Θεσσαλονίκη,
1: Ναι, από εδώ μέχρι Θεσσαλονίκη ήταν.
2: Είδατε
1: διπλό.
2: Καθόλου Μαρκό Λάρισα?
1: 2-60.
0: Πόσο έλειψε το παιχνίδι?
1: Το είδα εγώ.
2: Το βλέπα κι εγώ.
0: Εγώ δεν πήγα. Τι πόσο
1: καλά,
2: εσύ μας έλεγες ότι θα πάσχολες.
0: Δεν μπορούσα.
1: 100% έλεγε. Ναι.
2: Εν τω μεταξύ ο Κωστάκης από την Νίκαια ο Σούντερλαν μας έχει ρίξει 2-3 γκέλες εγώ τώρα, αλλά σε περιμένω.
0: Τον προσέχει τον Κωστάκη. Ό,τι βλέπει το πετάει.
2: Και λαδόρος, γιατί μας είχε πει ότι θα γίνει και σε 90 παιχνίδι και έγινε κανονικά στο.
1: Έχει το Μαρκόπουλο.
0: Το άρεσε και το
1: ίδιο.
0: Να με θυμίσει.
2: Το έχει διορθώσει
0: αυτό.
1: Εμένα μου άρεσε πολύ η ομάδα του της ΑΕΛ. Πολύ δουλεμένη από τον Φρυδόπουλο. Παρότι ουσιαστικά αυτοί μαζευτήκαν.
2: Σε 15 μέρες στηθήκαν.
1: Ναι, μέσα στον. Απλά δεν έχει σεντερφόρ. Είχε αυτόν τον πρώην του Παναθηναϊκού βαφσιμάκι.
0: Πάλι με τον πρώην του Παναθηναϊκού, έχετε φαγωθεί όλοι.
1: Με τον Καπετζή έπαιζε σεντερφόρ.
0: Μια χαρά είναι το παιδί.
1: Ναι, ναι, εντάξει.
0: Έλα μωρό τώρα, εντάξει.
1: Όταν βλέπω βαμμένα μαλλιά.
0: Έλα μωρό. Βαμμένα μαλλιά, αυτό μας πείραξε. Είδα και του άλλου που τα έχουν κανονικά τα.
1: Αλλά πολύ καλή μπαλά. Ποδόσφαιρο κατοχής, δεν το περίμενα.
2: Και ευκαιρίες είχε.
1: Είχε ευκαιρίες, ψηλοαδικείται.
2: Και το Μαρκό είχε ευκαιρίες.
1: Ναι, φίλε, και το Μαρκό, αλλά εντάξει, έβαλε τον γκολ στο τέλος.
2: Ναι, ναι.
1: Και
2: εξαιρετική σέντρα. Και ο...
1: Το πιο δίκαιο νομίζω θα ήταν το ισοπαλία.
2: Εγώ έτσι πιστεύω.
1: Ναι.
2: Πάντως ήταν παιχνίδι που θα μπορούσε να γίνει και γκολ-γκολ και τα λοιπά και τα λοιπά και κρίθηκε με ένα γκολ στο 88, φίλε, στο 89.
0: Λέτε.
2: 6-6.
0: Το δελτίο το ακούσατε.
2: Τι εννοεί?
0: Τι έκανε η άλλη, ρε.
1: Μαζί
0: με τον πατέρα τη μάνα τη του βάζει του αλλού, επειδή τον χώρισε ατροπίνη με στο βαϊκό
2: και έπαιρνε. Εγώ και στη γυναίκα μου που
0: δεν ήταν τώρα
2: το μεσημέρι.
0: Εγώ αυτό που θέλω να σου πω κάτι.
2: Να σας
0: εγώ γι' αυτό τώρα. Λέω, καλά κάνω εγώ και οπότε μαλώνω με την κυρία Τούλα. Παπ, delivery.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, φλακώ τη ατροπίνη και ξαφνικά μην ξέρω τι μου γίνεται. Και να βλέπω. Όχι, delivery κύριε. Μόλι μαλώσουμε τη σύζυγο. Delivery, να είστε σίγουροι, οι γυναίκες είναι μυστήριο τρέμο.
2: Τηλεφωνικό κέντρο έχουμε Ιωάννα Μπέχλου, στον ήχο και στις μουσικές, στο Δημήτρη Αρετάκη, να μην τα παρά λοιπόν από αυτά να τα λέμε. Και ο Νίκος λέει τιμωρία, έδρας θα υπάρξει για τον Ολυμπιακό, για τα σκηνικά που είδαμε στην εξέδρα με τα καπνογόνα και τα ομοφαβικά συνθήματα σε εκείνη θέα. Θα το δούμε, φίλε. Ό,τι έχει γίνει επιλήψιμο καταγράφεται, να ξέρεις. Τώρα από εκεί πέρα μην μεγαλοποιούμε και τα καταστάσεις. Και αν θέλετε έτσι όλοι να είστε να θυμάστε και να είστε να έρχεστε στη θέση του άλλου, να θυμάστε αν έχουν γίνει ανάλογα περιστατικά. Ο Βαγγέλης λέει ότι τα μπόρτα την είδε όπως ο Σό της United που ανέδεται το μάτς με την Tottenham. Η αποβολή του παίκτη της Tottenham ήταν αστεία. Ο Σό ηλεκτρίστηκε και έπεσε κάτω χωρίς να τον αγγίξει ο αντίπαλος. Δεν το είδα, φίλε, και δεν μπορώ να.
0: Το ρεθκείο γενικώς έγινε 2-0.
1: Ναι. Δεν έχει κερδίσει ποτέ ο Ιωνικός στο Κορυδαλλό.
0: Πολύ, στον Κορυδαλλό.
1: Ναι, ναι.
2: Φίλε, εσύ που ρωτάς το Βαγγέλη τώρα για να περάσω στο Live 24 για τον Τετέι κάτι. Μόνο και μόνο που χαρακτηρίζει τον Τετέ, είχαν στο δίκιο σου. Έχει ανοιχτό, λέει 24 ή όχι. Δεν μπορώ να. Δεν μπορούν.
1: Τι έγινε.
2: Λοιπόν, καλησπέρα στον Αντώνη από τη Λάρισα. Καλησπέρα στον Κώστα από την Έδεσα. Κάναμε πολλά σχόλια για τη διαιτησία. Κωστή μου, έχει αρχίσει, λέει ο Ιμανόλη, να δείχνει ταυτότητά του.
0: Γιατί στο αστυνομικό τμήμα του πήγανε.
2: Την προπονητική εννοεί. Εντάξει, καλά κάνεις και κάνεις χιούμορ. Φίλε μου, εγώ όπως είπα και στο ξεκίνημα της εκπομπής, για μένα το βασικό που έδειξε ο Ιμανόλ και εμένα τουλάχιστον με ικανοποίησε αφάνταστα, είναι ότι προσαρμόστηκε στο υλικό του και παρουσιάστηκε πάρα πάρα πολύ καλά διαβασμένος στο ντέρμπι. Τώρα, η ταυτότητα του Ιμανόλ είναι ένας προπονητής που θέλει να έχει κατοχές πολλές, δεν θέλει να δίνει μπάλα εύκολο στον αντίπαλο. Βέβαια, αυτά όλοι οι προπονητές τα θέλουν στις μεγάλες ομάδες. Είναι ένας προπονητής πάντως που, αν περάσει το ποδόσφαιρο που θέλει να παίζει, που δεν έρχεται από τη μία μέρα στην άλλη, παίζει αρκετά επιθετικά. Δίκιο έχετε για ΑΕΚΛΕ και αντίστοιχα του ΠΑΟΚ δεν το ακύρωσαν σήμερα. Λευτέρης Βερυλίσια, εκεί πέρα που κάναμε την κουβέντα.
1: Okay. Μπήκα στο live 24. Τώρα αν.
0: Εντάξει, μην το.
1: Όχι, άλλο λέω, ρε παιδιά. Χαρά μπορώ να τα διαχειριστώ. Δεν είμαι τόσο έμπειρο σαν και εσά στο ραδιόφωνο. Δεν έχω τα χρόνια στα δικά σα.
2: Άσε την ηρωνία.
1: Άσε την ηρωνία. Μα μου λέτε, πώ να σα απαντήσω, λοιπόν. Καταρχήν δεν πάει Λέστερ, Ευάγγελε. Και να μην πάει στο Λέστερ, θα πάει σε ένα προπονητικό κέντρο. Οκ, πάμε παρακάτω. Λοιπόν. Βουτάει για το πέναλτι σαν τον Ιωαννίδη ή τον Καραγκούνη.
2: Επειδή είχε χαρακτηρισμό, το διάβασα.
1: Οκ. Λοιπόν, απλά για τον Τετέι θα σας πω ένα άλλο παρασκηνιακό από αυτά που αρέσουν στον Κότζο. Mm. Ο Τετέι είναι η μεγάλη αδυναμία του Μπαλντίνη. Ο Μπαλντίνη έχει πείσει τον, με τον Αλαφούζο. Ο Μπαλντίνη είναι ένας πολύ δυνατός άνθρωπος του ποδοσφαίρου. Ιταλία, Γερμανία, συγγνώμη, Ιταλία, Αγγλία, Ισπανία κτλ. Δεν είναι τυχαίος. Έχει
0: και ωραίος, για την Bombe Viver, είναι.
1: Έχει πείσει ότι μπορεί να πουληθεί 30-40 εκατομμύρια. Και μάλιστα τον έχει βαφτίσει ο Μπαλντίνη στον Αλαφούζο, τον Τετέι. Ξέρετε πώς τον λέει.
0: Πώς.
1: Baby Lukaku. Ότι θα πάρουν πολλά λεφτά. Baby Lukaku.
0: Αλαφούζος ξέρει το Λουκάκου.
1: Ναι, το ξέρει. Baby Lukaku. Λοιπόν. Κοίτα, ο Αλαφούζος τελευταία έχει μάθει. Πιστεύω ότι έχει περισσότερες γνώσεις. Όχι για την μπάλα, αλλά σε ονόματα σχετικά με το ποδόσφαιρο.
0: Σε ονόματα έχει μάθει ονόματα. Πολλά φαίνεται από τους
1: παλιούς. Άλλωστε πληρώνει κιόλας.
0: Από τους Ολυμπιακούς που κάνει παντού.
1: Λοιπόν.
0: Πολλά τα ονόματα έχει μάθει.
1: Επίσης, χθες ήμουνα σε ένα τραπέζι. Εκεί, μέχρι εκεί μένω. Ότι. Οι απαιτήσεις για την ονοματοδοσία του Βοτανικού έχουν φτάσει στα 7 εκατομμύρια το χρόνο.
0: Λίγα είναι.
2: Ναι, εντάξει, δεν είχε κανένα υπερβολικό ποσό.
1: Φίλε, στην ΑΕΚ πρέπει να παίρνει η ΑΕΚ 2 με 3 εκατομμύρια το χρόνο. Δεν ξέρω αν το άλλαξε ο Ηλιόπουλος, ο Μελισσάκης.
0: Δεν ξέρω, αλλά δεν το έκανα τρομερό.
1: Είχε ξεκινήσει από τα 3 όμως, φίλε. Το χρόνο λέω έτσι. Είχε ξεκινήσει από τα 3.
2: Ναι.
1: Έτσι χαμά. Δεν ξέρω, Γκοτζο, αν ξέρεις κάτι.
0: Όχι, αλλά σε δεν
1: αυτό.
0: Νομίζω πάντως ότι είναι πολύ μεγάλο ποσό τα 7 εκατομμύρια για ονοματοδοσία γηπέδου ολόκληρου. Κάτσε, ρε φίλε.
1: Άσχετο. Ναι.
2: Η Άκη είσαι σίγουρο.
0: Θα μαλώσουμε για σίγουρο στο Πανδεκό, να ξέρετε.
1: Ορίστε.
0: Την προηγούμενη φορά είχε γίνει χαμός. Για να πει ο Βιονόπουλος ναι στο σχέδιο του γηπέδου, είχε πει θα το ονομάσω Μαρφίν Αρίνα.
1: Ναι.
0: Το γήπεδο, ναι. Και είχε τρελαθεί ο Θανάσης και ο Παύλος. Λέει κάτσε ρε μεγάλε. Είμαστε 50 χρόνια στο Παναθηναϊκό και θα έρθει 6 μήνες να μας το πεις Μαρφίν Αρένα. Ναι. Το ονομάζω και εγώ Βιάννη Αρένα, σου λέει ο άλλος. Είναι η Μότορο Αρένα ο άλλος. Κάτσε ρε μεγάλε. Με τα λεφτά τα δικά μας τώρα κάνεις το μαγκά. Είχε τρελαθεί τελείως. Φόρεσε ο Θανάσης.
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, παιδιά, να πούμε ότι καταρχήν σήμερα αναχώρησε τόσο η αποστολή του Ολυμπιακού όσο και η αποστολή του Παναθηναϊκού. Για τα έχουμε.
1: Σπεριάρα,
2: ναι. Θα μας πει τώρα. Έχουμε διπλή εβδομάδα στην Ευρωλίγα. Θυμάσαι έναν ακροατή.
1: Διπλή εβδομάδα.
2: Ναι, διπλή εβδομάδα. Θυμάσαι έναν
0: ακροατή.
2: Το κύριο Γιώργο από το Χολαργό που άμα λέγαμε διαβολοβδομάδα έστελνε μηνύματα
0: δεν
2: που δεν ήθελε να το λέμε έτσι κτλ.
0: Γιατί κάτι δίκιο λοιπόν, άκου διαβολοβδομάδα.
2: Λοιπόν, έχουμε ναι, διπλή εβδομάδα. Διπλή αγωνιστική, ρε.
1: Αυτό σε ρωτάμε διπλή εβδομάδα.
2: Και αγωνιστική αυτή την εβδομάδα.
1: Και οι δύο σε κοιτάμε.
2: Ωραία διπλή εβδομάδα. Λοιπόν, έχουμε διπλή αγωνιστική.
0: Αυτό μας ελπίζει. Δεν μας κάνει και διπλή της εβδομάδα.
2: Αύριο παίζει ο Παναθηναϊκός στο Βελιγράδι στην επιστροφή του Ζέλικο στην αγαπημένη του Παρτιζάν και παίζει και ο Ολυμπιακός στη Βαλένθια με μισή ώρα διαφορά είναι τα παιχνιδιά, 9,5 ώρα παίζει ο Παναθηναϊκός.
0: Βαλένθια είναι καλή.
2: 4-4 έχει. Στην Euroleague. Με TJ Shorts, έτσι. Έχει πάει εκεί. Λοιπόν, και παίζει και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός στη Βαλένθια με την πρωτοπόρο της EuroLeague Βαλένθια, την εκ των πρωτοπόρων, γιατί πρωτοπόρος είναι και ο Παναθηναϊκός. Και άλλη μια ομάδα έχει 4 στα 4. Λοιπόν, είχε και πηγαδάκια στο αεροδρόμιο. Πολύ ωραίες σκηνές. Ξέρετε, γιατί αυτά πρέπει να τα λέμε και να τα τονίσουμε.
0: Αν τα μάθανε οι αποστολές,
2: ναι, ναι, ναι. Και έχει έτσι.
0: Μια χαρά, ωραία.
2: Ναι, διάφοροι παίχτες έτσι να τα λένε εκεί στα καφέ και στα. Που είναι πριν πάρουν τις πτήσεις τους. Γιατί αναχωρούσαν, μου φαίνεται, και με 20 λεπτά διαφορά η μεν για Βελιγράδι, η άλλη για Ισπανία. Αύριο λοιπόν, επαναλαμβάνω.
0: Πάνε 20 έφυγε πρώτος.
2: Πού να ξέρω.
1: Κέρες ερωτήσεις.
0: Να δω αν βλέπατε την πλάτη μας και στον αέρα.
2: Πάντως είδες, χάσατε και όλη την πλάτη σας βλέπουν και σήμερα.
0: Τι,
2: μετά την ήττα του Πάου.
1: Κάτσε, μην κάνει ήττα και ο Παναθηναϊκός στο μπάσκετ μετά την ήττα στο ποδόσφαιρο. Γιατί πηγαίνανε μαζί αυτά.
0: Είναι άσχημη η εβδομάδα.
1: 5 στα 5.
0: Είναι άσχημα η εβδομάδα.
1: Ναι, και να είναι άσχημη η εβδομάδα.
0: Δεν κάνει το τρελίσεστε μου.
1: Γιατί.
2: Α, η Παρτιζάν είναι, μου φαίνεται, που έχει 4 στα 4.
1: Η Παρτιζάν έχασε τη Ρεάλ, παιδιά.
2: Αν έχασε τη Ρεάλ.
1: Έχασε τη Ρεάλ την προηγούμενη αγωνιστική. Η πρώτη ήττα ήταν. Λοιπόν, είχαμε σκηνικά στην Ντουμπά. Μετά, ναι, τη λήξη του αγώνα, μετά τη λήξη του αγώνα, οι παίκτες επιχείρησαν να πάνε στον κόσμο, στους οργανωμένους, να τον χειροκροτήσουν. Άρχισαν οι βρισχές, τα γιούχα, οι χειρονομίες, να μην πλησιάσουν, να μην τολμήσουν. Τους γιούχαραν έντονα, όπως και τον προπονητή το Λύση. Ο Λύση ψιλοσοκαρισμένος, είμαι υπεύθυνος για την ήττα, ζητάω συγγνώμη. Δεν χρειάζεται να πούμε άλλα λόγια. Όταν ακούσα τον προπονητή, έτσι χρειάζεται να πούμε άλλα λόγια.
2: Θα στηριχθεί, εγώ πιστεύω, Λύση.
1: Τι? Για πόσο.
0: Από ποιον θα στηριχθεί, παιδάκι μου? Όλος ο ΠΑΟΚ στηρίζεται. Αλλά άμα
2: για από ποιον θα στηριχθεί, μωρέ?
1: Από το Σαββίδι.
0: Από το Σαββίδι, ωραία. Ρωτάς, άμα έχεις μέσα το μικρόβιο που γίνεται χαμός σε κάθε μάτσο, σε κάθε δημοσίευμα.
2: Εμφύλιος εννοείς.
0: Και σε όλες τις εκπομπές.
2: Εσύ δηλαδή βλέπεις τον ΠΑΟΚ αυτό που έβλεπες και στον Παναθηναϊκό, ξεκαθαρά.
0: Έχει ξεκινήσει για τα καλά, ακριβώς ήδη.
1: Δεν έχει καμία σχέση το νόμο.
0: Δεν έχει σχέση στην ένταση και στη διάρκεια. Στον Παναθηναϊκό κράτησε 10-15 χρόνια.
1: Για φέτος λέω.
0: Για φέτος είναι. Κοίταξε, εγώ όταν ακούω.
2: Γι' αυτό σε ρωτάω και
0: επειδή με ακούς
1: το
0: ραδιόφωνο. Τραγουδάει η θύρα 4 και κάνει επίθεση ο ΠΑΟΚ και βάζει γκολ. Και δεν ακούγεται το γκολ, συνεχίζει να τραγουδάει το τραγούδι θύρα 4. Σαν να μην μπήκε γκολ.
2: Ναι.
0: Αυτά τα σημαδάκια τα έχω ξαναδεί εγώ. Αφήστε με το.
2: Τέλος πάντων, και είναι και ορισμένα πράγματα που τα βλέπεις.
0: Τι θέλει η κυρία Καπετζή?
2: Θα σου δώσει λογαριασμό ό,τι θέλει. Ήρθε εδώ πέρα να δώσει τον Αρετάκι μακριά οδηγίες για τη συνέχεια την επόμενη εκπομπή που ακολουθεί.
0: Το ξέχασα.
2: Τα βλέπουμε τα μηνύματα, ρε φίλε, και σαφώς και τα βλέπουμε τα μηνύματα. Απλώς σήμερα έρχονται και μηνύματα για τον διαγωνισμό, οπότε τι να κάνουμε.
0: Και αυτά τα βλέπουμε και διαγωνισμό, παιδιά, να ξέρετε.
2: Λοιπόν, ο Λιλίας λέει: Δημήτρη, έχετε πολλά προβλήματα οδομικά ως ομάδα. Δεν έχετε ποιοτικά μπακ και το σημαντικό, δεν παίζετε καθόλου από τον άξονα. Γι' αυτό φέτος θα σε τρίτη δύναμη πίσω από ΑΕΚ Παναθηναϊκό, που τους θεωρώ διεκδικητές, γιατί βγάζουν συνδυασμούς και με πολύ καλή αμυντική λειτουργία, λέει ο Ηλίας. Λιλία μου, κοιτάξτε να δεις, ο Ολυμπιακός, ότι δεν έγινε καμιά υπερομάδα επειδή κέρδισε τον Παναθηναϊκό στον ντέρμπι, το είπαμε από την πρώτη στιγμή. Ο Ολυμπιακός ούτως ή άλλως ήταν αναγκαστικά σε μεταβατική περίοδο, διότι άλλαξε προπονητή. Πήρε το ρίσκο ο ιδιοκτήτης του, καλά έκανε για μένα, έστω και καθυστερημένα, να αντικαταστήσει το Μεντιλίμπαρ και να φέρει τον Ιλμανόλ Αλγουαθίλ. Αυτά τα πράγματα ποτέ δεν είναι εύκολα. Και ειδικά όταν φεύγει ένας προπονητής, αυτό το λέγαμε εκτός αέρα και με τον Ευάγγελο για τον Λουτσέσκο, ας πούμε, και πόσο δύσκολη ήταν η διαδοχή του στον ΠΑΟΚ, με το Λύση που πιάσαμε και του Γκουέντα νωρίτερα. Και ο Μεντιλίμπαρ, έστω και αν δεν είχε τη χρονική διάρκεια του Λουτσέσκου όσον αφορά την παραμονή του στον πάγκο της ομάδας, ήταν ένας προπονητής που συνέδεσε πάρα πολύ το όνομά του με τον Ολυμπιακό, το συνέδεσε με την μεγαλύτερη ευρωπαϊκή επιτυχία της ιστορίας του, τον συνέδεσε με ένα ιστορικό και πολύ έτσι μάγικο double στα 100 χρόνια του συλλόγου. Λοιπόν, αυτές οι αλλαγές ποτέ δεν είναι εύκολες. Απλά ο Ολυμπιακός είναι και μια ομάδα που έχει ένα συγκεκριμένο χαρακτήρα. Και αυτό δεν είναι κάτι, ξέρεις, που το διαπιστώνουμε τώρα ή πριν από 2 χρόνια ή πριν από 5 ή πριν από 10. Το διαπιστώνουμε διαχρονικά. Είναι μια ομάδα που έχει ένα μαχητικό χαρακτήρα που να μην τα παρατάει ποτέ. Κουλουπού, κουλουπού, κουλουπού. Και για μένα έχει και πολύ καλό υλικό. Σαφώς και έχει και θεματάκια. Τα λέγαμε και νωρίτερα. Άλλωστε, μεγαλύτερο ρόλο ότι ένα θέμα στην δημιουργία, όχι φάσεων, κυρίως ποιοτικών φάσεων, δηλαδή καλών ευκαιριών για γκολ, το έχει. Και δεν είναι τυχαίο ότι σκοράρει και με το σταγονόμετρο. Αν δεν το λύσει, ενδεχομένως να δούμε αυτό που λες εσύ. Απλά θεωρώ ότι είναι λιγάκι πρόωρα να τα συζητάμε όλα αυτά. Αυτό λέω και τίποτα άλλο.
0: Το ξέρεις, σκεφτόμουν. Επειδή πάντα μας ακούγε. Λες αυτή η ψυχή, ο θλιβρός, μας ακούει από τη Χαβάη, από το κουραστικό.
2: Δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Είδα το μήνυμα που του έγραψες και του είχα γράψει και εγώ.
0: Αλλά να είναι καλά, εγώ πιστεύω Κωστής. Ακούει. Είναι άρρωστος. Ακούει, θα ακούει.
2: Νομίζω ότι είναι τρελή
0: διαφορά της ώρας. Θα διόφωνο σε εμάς.
2: Πώς.
0: Θα λύσει από το Ηράκλειο.
2: Το θυμάμαι, το θυμάμαι. Λοιπόν, ο Γιώργος λέει, ήταν καρμπόν, πιστεύετε, το τελευταίο 25 λεπτό μετά την αποβολή με εκείνο το αντίστοιχο ντέρμπι στο Καρεσκάκι, πάλι πριν 2 χρόνια περίπου, ο Ολυμπιακός σχεδόν για όλο το δεύτερο ημίχρονο έπαιζε με παίχτη λιγότερο και ο Παναθηναϊκός δεν μπορούσε να βγάλει φάση. Με εξαίρεση το πέναλτι που είχε κερδίσει και βάρεσε ο Ιωαννίδης που είχε ισοφαρίσει. Καρμπόν δεν ήταν, όχι.
0: Όχι, όχι.
2: Δεν ήταν καρμπόν.
0: Διέφερε.
2: Γιωργάρα, όχι.
0: Και σε ένταση διέφερε Γιώργο.
2: Είχε πολλές διαφορές. Πάρα πολλές διαφορές.
0: Αυτό είναι πέταξε το περιβραχιόνιο κάτω ο Ιωαννίδης όταν έγινε αλλαγή.
2: Που είχε γίνει και το αυτό πρέπει να είναι.
0: Πέταξε
2: που...
0: το χορτάρι το περιβραχιόνιο.
2: Όχι αλλαγή, αποβλήθηκε.
0: Αποβλήθηκε, ναι, μπράβο, ναι.
2: Αν λέμε το ίδιο.
0: Ναι, αυτό πρέπει.
2: Πάντως δεν βλέπω και πολλές σημειότητες, δρεσί Γιώργο. Έστω και αν είχε την ίδια κατάληξη με τη λογική ότι δεν κατάφερε να βρει γκολ η ομάδα που είχε το.
0: Όχι, εκείνο είχε ένταση, είχε πολύ.
2: Αλλά νομίζω
0: πάθος,
2: ότι δεν είναι.
0: Είχε
2: το...
0: πάθος, είχε πολύ πράγμα.
2: Το ίδιο. Και το χθεσινό ντέρμπι, παρά το γεγονός ότι. Οκ, okay, δεν διεκδικεί δάφνες ποιότητας όπως συνηθίζουμε να λέμε εμείς οι δημοσιογράφοι.
0: Ναι.
2: Αλλά τέλος πάντων και τακτική είχε αρκετά. Ναι, εκείνο το παιχνίδι καταρχήν ήταν 4-2 με τον Ιωαννίδη που πέταξε το.
0: Ναι, ναι.
2: Είχε λέξει 4-2 με την αποβολή του.
0: Ήταν στα play-off, ναι. Ευχάριστα, τα στέλνει όλα εδώ πέρα, είναι άγρυπνος φρουρός.
2: Ναι, είχε και τακτική, είχε και γενικότερα και ωραίες μάχες. Είχε ασχέτως τώρα αν έγιναν και πράγματα και από τις δύο πλευρές, για να μην το έτσι μονοπολίσουμε και να τα ρίχνει μόνο ένα στον άλλον κτλ. Έχω, με λίγα λόγια, τέλος πάντων, έχω δει και πολύ χειρότερα ντέρμπι. Έτσι, ξεκάθαρα το λέω. Και πολύ χειρότερα.
0: Και με πολύ καλύτερες ομάδες και οι δύο.
2: Έτσι ακριβώς.
0: Έτσι, δηλαδή, έχουμε δει ντέρμπι τώρα που δεν βλεπόντουσαν και να παίζουν μέσα από τις ιστορικές μορφές και των δύο ομάδων.
2: Ναι. Και είναι και εντάξει, τέλος πάντων. Και πότε γίνεται χρονικά το κάθε ντέρμπι και τι σημασία έχει. Πάντα έχουν σημασία αυτά τα ντέρμπι, δεν το συζητάμε. Πάντως, καρμπόν δεν το είδαμε, οπότε μιλάμε τα ίδια. Ο Νίκος λέει καλά Δημήτρη, στο δεύτερο γύρο 4 θα φας το ΆΚΑ, θα έχεις την κατάληξη του ΠΑΟΚ.
0: Έτσι.
2: Ναι. Εντάξει Νίκο μου, θα το δούμε φίλε μου, τι να σου πω τώρα βρε αγόρι μου να πούμε. Δεν είναι πάντως και εύκολα αυτά τα αποτελέσματα στα μεταξύ μας παιχνίδια όπως ξέρεις ιστορικά. Δεν είναι εύκολα. Και από τη μία και από την άλλη πλευρά έτσι, μην νομίζω ότι το λέω ειρωνικά. Αλλά δεν είναι πολύ εύκολα. Ξέρω εγώ. Και ειδικά ο Ολυμπιακός είναι πάρα πολύ δύσκολο να φάει 4. Πρέπει να τον βρεις σε πολύ άσχημη κατάσταση και να είσαι και εσύ πολύ καλός. Που ακόμα και σε τέτοιες περιπτώσεις και ο ένας και ο άλλος ψιλοδυσκολεύονται να κάνουν μεγάλα σκορ. Αυτά έτσι από εμένα σιγά σιγά. Δεν βλέπω δηλαδή και κάτι άλλο. Εντάξει τώρα δεν το σχολιάσαμε καθόλου. Σήμερα υπήρχε και μια ανακοίνωση του Παναθηναϊκού. Έγινε έτσι να... Δύο λεπτάκια έχουμε, ευχαριστούμε Δημήτρη. Ναι, βγήκε μια ανακοίνωση για μια ανάρτηση του Ιμανόλ που μεταξύ των φωτογραφιών που είχε ποστάρει από τον Ντέρμπι ήταν και αυτή με το κορεό των οργανωμένων που πέρα δηλαδή από το γνωστό σκηνικό του συγχωρεμένου του Παρασκευάτζα με τον Κυριάκο, ενώ σκηνικό, το φωτογραφικό σκηνικό, το ενσταντανέ όπως λέμε από παλιά, έπαιρνε και μέρος του πανό που είχε μια υβριστική λέξη από κάτω. Έγινε ολόκληρη ιστορία. Απάντησε ο αντιπρόεδρος της Πειραϊκής ΠΑΕ Κώστας Παραπαπάς. Ήταν αρκετά σκληρή ανακοίνωση του Παναθηναϊκού. Του φαίνεται ποια είναι η διαφορά μας κτλ. Απάντησε ο
0: αντιπρόεδρος. Η κόσμη διαφορετική.
2: Ναι, αυτό το πράγμα.
0: Εγώ και ο Σιμίτσο είμαστε διαφορετικοί κόσμοι, για να καταλάβεις.
2: Πάντα. Καλά, εγώ με σένα δεν είμαστε διαφορετικοί κόσμοι με τίποτε. Αλλά
0: μην πάτε. Μην το λες.
2: Γιατί να μην το λέω, φίλε.
0: Έχουμε τις διαφορές μας, παιδί μου.
2: Ναι, τις έχουμε, αλλά.
0: Εντάξει.
2: Αυτά και τώρα επειδή μας έχετε στείλει και άλλα μηνύματα, πιάσαμε για λίγο.
0: Απαύριο.
2: Όχι μόνο για το θέμα της μετάφρασης.
1: Το αποφύγατε. Εγώ ήθελα να το ανοίξω, εσείς το αποφύγατε.
0: Εγώ σου χαρά το λέω. Απλώς πιστεύω ότι.
1: Δεν ισχύει αυτό, το διαφωνώ.
0: Είδα βέβαια τη μετάφραση.
1: Το παιδί το ξέρω. Το ξέρω από το Σπορ 24. Είναι ευγενή, καλό παιδί. Αλλά δεν μπορώ να του δώσω παρότι ήταν φίλος, παρότι είναι συνάδελφος. Δεν μπορώ να του δώσω καμία. Μπασκετικό ήταν περισσότερο. Ήταν στην Κηφισιά εκεί. Δεν μπορώ να του δώσω καμία δικαιολογία. Γιατί δεν μετέφρασε λάθος. Κάνει τελείως διαφορετικό. Λέει όλο το νόημα. Λες και ήθελε να προστατεύσει. Ποιο είναι τον Ίστρουπ από αυτό που είπε ότι είναι δίκαιο το αποτέλεσμα και η δεύτερη καλύτερη ομάδα ήταν ο Παναθηναϊκός και το άλλαξε όλο το νόημα. Άρα δεν είναι ότι δεν άκουσε καλά κάτι. Και τα αγγλικά τα μιλάει μια χαρά. Ωραία. Λοιπόν, 1,5 χρόνο είχε να χάσει την Τούμπα ο ΠΑΟΚ. Από τις 2 Φεβρουαρίου είχε χάσει από την ΑΕΚ του 25.
0: Έλα ρε.
2: Και έχασε από τη Μαύρη Θέλη.
1: Από ομάδα εκτός,
0: Μαύρη Θέλη.
1: Εκτός Big Four είχε να χάσει από το 20.
2: Τι λες ρε, 5 χρόνια, 6. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά. Κάπου εδώ.
0: Να είστε καλά, όντως, παιδιά.
2: Φτάσαμε στο τέλος. Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή, για την ακρόαση. Ακολουθεί το κεντρικό μαγκαζίνο του Mega News 104,6 με τη Μάιρα Μπαρμπά.
3: Mega News 104,6. Τρίτη 13 Οκτωβρίου. Η μεγάλη έρευνα της Μέτρων Ανάλυσης αποκλειστικά για το Mega News 104,6. Πόσο αισιόδοξους βρίσκει τους Έλληνες ο φετινός χειμώνας, πώς πιστεύουν ότι θα εξελιχθούν τα σημαντικότερα θέματα που τους απασχολούν, τι προσδοκούν από την επόμενη κυβέρνηση και την πολιτική. Τρίτη 13 Οκτωβρίου, η μεγάλη έρευνα της Μέτρων Ανάλυσης αποκλειστικά για το Mega News 104,6.
4: Πάμε Breaking Bad.
5: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
4: Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
5: Stand-up είναι.
4: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα κι εσύ. Δεν είναι μόνο στο Φάνης.
5: Τότε τι είναι, ρε, εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
4: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
6: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
7: Breaking Bad του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
8: Διαβαστέ τα νέα της Τρίτης. Μεταβιβάσεις ακινήτων. Με λιγότερα λάθη και με ένα κλικ. Σας παρουσιάζουμε τον κωδικό αριθμό εθνικού κτηματολογίου. Social media και ανήλικοι. Πώς θα υλοποιηθεί η απαγόρευση. Οι 4 αδικίες τρευλώσεις στο νέο καθεστώς συντάξεων χειρίας. Στην Ελλάδα και ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance. Πότε έρχεται και γιατί. Στα άκρα ο πόλεμος Πασόκ Ελλάς. Πώς προέκυψε, πού οδηγείται. Και πολυσέλιδη ομάδα. Όλα μόνο στα νέα της Τρίτης.
9: Διδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρύψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε, μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και αντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
10: Σεσουάρ για δολοφόνους.
11: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει πιο δολοφονική από ποτέ.
10: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
11: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλώρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νίκο Ορέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
10: Σεσουάρ για δολοφόνους.
11: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
10: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
12: Λίγες ημέρες έμειναν για να κάνεις και εσύ την εγγραφή σου στη New Media Studies, να γίνεις δημοσιογράφος και να ξεκινήσεις αμέσως την καριέρα σου. Τα νέα τμήματα ξεκινούν. Οι απόφοιτοι της νούμερο 1 σχολής δημοσιογραφίας κυριαρχούν στην τηλεόραση, τα site, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου, μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και ενημέρωση του Μέγκα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-010-6700.
13: Ποιος είσαι εσύ?
14: Ο Πιέρ.
15: Δεν είσαι ο Τωμά.
14: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
13: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
16: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
13: Και ποιος είσαι?
16: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
15: Η ιδέα της χρονιάς.
17: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκης Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
18: Ξεκινάς σε λίγο για το μεγάλο τελικό στο πρωτάθλημα μπάσκετ. Με τους κολλητούς. Και θα πας να παίξεις σένιος. Η τσάντα έτοιμη. Τα παπούτσια έτοιμα. Το σορτσάκι έτοιμο. Η μπλούζα βρεγμένη.
19: Βρεγμένη. Τι έγινε ρε μπρο? Αντί για MVP θα πας στο γήπεδο παπί.
18: Χαλάρωσε. Έχεις πίτσος. Στεγνοτήριο πίτσος. Για στεγνά και τέλεια φροντισμένα ρούχα σε χρόνο ρεκόρ. Μόλις 40 λεπτά. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις πίτσος.
3: Η ώρα είναι 9.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στο Mega News 104,6. Ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού. Στην ηχοληψία ο Δημήτρης Αρετάκης, Ιωάννα Μπέχλου στο τηλεφωνικό μας κέντρο, Μαρία Καφετζή στην αρχισυνταξία, Κωνσταντίνα Τζίτζη στην επιμέλεια των ηχητικών. Είμαι η Μάιρα Μπάρμπα και αυτές είναι οι σημαντικότερες εξέλιξεις όπως διαμορφώνονται μέχρι στιγμής. Στον αέρα βρίσκεται η ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Μόσχας και Κιέβου, την οποία ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ την ώρα βεβαίως που στη Μέση Ανατολή το μέτωπο φλέγεται και επηρεάζει την παγκόσμια ενεργειακή αγορά. Οι πυραυλικές επιθέσεις των Χούθη της Ιεμένης μέσα σε 24 ώρες είχαν ως αποτέλεσμα τουλάχιστον 14 νεκρούς στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάτ και βεβαίως φέρνουν περαιτέρω αναταραχή στις διεθνές αγορές πετρελαίου την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ πιέζεται εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου. Πάντων οι διάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου και βεβαίως θα ακούσουμε και ποιο είναι το μήνυμα του απέναντι στην Ευρώπη, μια Ευρώπη η οποία όπως θα εξηγήσουμε στη συνέχεια φέρνει μπροστά δασμούς για τη Μόσχα προκειμένου να ανακόψει τις κινήσεις Τραμπ.
1: Η Ευρωπαϊκή Ένωση πληρώνει 250 δισεκατομμύρια δολάρια στη Ρωσία για ενέργεια και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που διαδίδουν ψευδείς ειδήσεις δεν θέλουν να αγγίξουν αυτή την ιστορία. Έκανα τη σωστή επιλογή για τον Αμερικανικό λαό. Πάντα πρώτα η Αμερική.
0: Για να έρθουμε στο εσωτερικό, εδώ κινούνται όλοι σε απόλυτα προεκλογικούς πολιτικούς ρυθμούς. Οι κινήσεις είναι ανάλογες, οι δηλώσεις είναι ανάλογες, αλλά υπάρχει και αυτός ο ανοιχτός πόλεμος που έχει ξεσπάσει μεταξύ Πασόκ και Ελλάς, με φόντο βεβαίως το ποιος τελικά έχει τα προτεία της προοδευτικής παράταξης. Ήταν ένα σχόλιο του Θανάση Καρτερού, αυτό το οποίο φούντωσε σήμερα τον πολιτικό διάλογο. Πάμε να ακούσουμε τη χαρακτηριστική αναφορά.
2: Το ερώτημα απασχολεί πλατείες και καφετέριες. Τελικά ο Ανδρουλάκης είναι βλάκας? Πιστεύει δηλαδή ότι θα κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία, έστω και με μία ψήφο?
0: Φυσικά από το Πασόκ θεώρησαν δεδομένο ότι η Παφού πρόκειται ακριβώς για τον Αθανάση Καρτερό, που είναι ένας πολύ στενός συνομιλητής του Αλέξη Τσίπρα, ότι αυτό το σχόλιο είχε την πλήρη επίγνωση και προηγούμενη γνώση του Αλέξη Τσίπρα. Φυσικά οι αντιδράσεις ήταν ανάλογες, θα ακούσουμε το σχετικό ρεπορτάζ στη συνέχεια, όμως έχει τεράστιο ενδιαφέρον και η παρέμβαση του Αλέξη Τσίπρα από την Κρήτη σε συνέντευξη η οποία θα μεταδοθεί πλήρως αύριο. Θα ακούσετε δύο πολύ χαρακτηριστικά αποσπάσματα, βάσει των οποίων επαναλαμβάνει ότι αντίπαλος του είναι ο Μητσοτάκης και ότι από την άλλη ο ίδιος δεν θέλει σε καμία περίπτωση να διαταράξει το προοδευτικό μέτωπο.
3: Για να κυβερνηθεί η χώρα, για να έχουμε μια προοδευτική κυβέρνηση, υπάρχουν δύο προϋποθέσεις. Η πρώτη προϋπόθεση είναι με ελληνική αριστερή συμπαράταξη να έρθει πρώτη. Και η δεύτερη προϋπόθεση είναι να υπάρξει ένα πεδίο συνεννόησης με τις άλλες προοδευτικές δυνάμεις. Είμαστε ανταγωνιστές. Αντίπαλος δικός μου δεν είναι ο Ανδρουλάκης. Αντίπαλος δικός μου είναι ο Μητσοτάκης. Με έχετε δει να επιτίθεμαι στον Ανδρουλάκη? Με έχετε δει να βγαίνω και να καταγγέλω ή να κάνω επιθέσεις ή να βγάζω ανακοινώσεις? Καθημερινά οι 7 στις 10 τοποθετήσεις στελεχών του Πασόκ είναι εναντίον της Ελλάδας. Εγώ σέβομαι το Πασόκ. Όπως σέβομαι και το ΚΚΕ, όπως σέβομαι και τον ΣΥΡΙΖΑ που θέλει να διατηρήσει την παρουσία του. Δεν επιτέθηκα εγώ να τους ξεκληρίσω, να τους διαλύσω. Ποτέ σε κανέναν.
0: Θα τα σχολιάσουμε και θα τα αναλύσουμε όλα αυτά περαιτέρω. Πάμε τώρα να ακούσουμε τι γίνεται με τα social και βεβαίως την απαγόρευση χρήσης τους για τους κάτω των 15 ετών, η οποία μπαίνει αύριο προς ψήφιση στη Βουλή. Είχαμε σήμερα και τη σχετική συνέντευξη τύπου, θα ακούσατε αμέσως μετά χαρακτηριστικές αναφορές από τους συναρμόδιους υπουργούς. Αλλά βεβαίως είναι ένα μέτρο το οποίο θα εφαρμοστεί από 1η-1η του 2027 και βάζει στο επίκεντρο τις πλατφόρμες αυτές καθ' αυτές σε συνδυασμό με τα εργαλεία που έχουν ήδη γονείς στα χέρια τους, Wallet το περίφημο και τα QR codes τα οποία όλοι πια ή τουλάχιστον οι περισσότεροι είναι γνώστες. Εκεί λοιπόν θα υπάρχει μια αντιστοίχηση, θα τα μάθουμε και καλύτερα τις επόμενες ημέρες. Όμως βεβαίως κανείς δεν θα μπορεί να απαγορεύσει σε έναν γονιό αν θελήσει να δώσει πρόσβαση μέσω του δικού του λογαριασμού στον ανήλικο να το κάνει. Εκεί δεν θα υπάρχει οποιαδήποτε συνέπεια. Να ακούσουμε έτσι τα πιο χαρακτηριστικά πώς ανέφεραν στη σημερινή συνέντευξη τύπου οι κύριοι Σκέρτσος και Παπαστεργίου, Δημήτρη.
4: Τι κάνει το Kids Wallet και το κάθε τέτοιο ευρωπαϊκό εργαλείο το οποίο η Ευρώπη ζητά πλέον να δημιουργήσουν οι χώρες, δεν δίνει ούτε καν την ημερομηνία γέννησης. Δίνει μόνο ένα σήμα, μια σημαία, ένα φλάγκο όπως λέμε στους όρους πληροφορικής για το αν το άτομο αυτό, ο χρήστης αυτός είναι πάνω ή κάτω από 15 έτη. Άρα την 1η-1η του 27 οι πλατφόρμες σε περίπτωση που είναι βέβαιες ότι η ηλικία του χρήστη είναι κάτω από τα 15, θα είναι υποχρεωμένες να κλειδώσουν το λογαριασμό αυτό. Σε περίπτωση που δεν είναι όμως βέβαιες, θα εμφανίσουν ένα QR code και θα πρέπει από εκεί και πέρα να σκαναριστεί το QR code με το Kids Wallet ή με το κανονικό wallet, το gov.gr wallet. Ποιες είναι αυτές οι πλατφόρμες? Δεν είναι περιοριστικός αυτός ο κατάλογος. Η Ευρώπη επεξεργάζεται δυναμικά αυτόν τον κατάλογο. Την ώρα αυτή μιλάμε για τρεις πλατφόρμες, Instagram, Facebook και TikTok. Το Snapchat είναι από διερεύνηση την ώρα αυτή.
5: Ό,τι κάνουμε και ό,τι εισηγούμαστε γίνεται σε απόλυτη ευθυγράμμιση με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, δηλαδή με την νομοθεσία για τις ψηφιακές υπηρεσίες, το Digital Services Act. Είμαστε η πρώτη χώρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο που θεσπίζει αυτό το πλαίσιο. Είχε προηγηθεί η Γαλλία, και αξίζει να κάνουμε μια αναφορά εδώ, ψήφισε ένα νόμο, ο οποίος όμως έπεσε στο συνταγματικό του δικαστήριο. Άρα αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποια ευρωπαϊκή χώρα που να έχει προχωρήσει σε μια τέτοια εθνική πρωτοβουλία όπως κάνει η Ελλάδα.
0: Σε τελείως διαφορετικό μήκος κυμάτος η επόμενη είδηση. Έχουμε την απόπειρα δηλητηρίασης από μια 41 ετών γυναίκα του πρώην συζύγου της. Εδώ φαίνεται ότι με κάποιο τρόπο εμπλέκονται και οι γονείς της. Παρεπιπτόντως το ζευγάρι έχει ένα μικρό παιδάκι, περίπου 3,5 ετών. Τώρα, κάποιες από τις ενοχλήσεις τις οποίες δεχόταν μετά τα γεύματα ο σύζυγος, ο πρώην σύζυγος, ο οποίος είναι και στρατιωτικός ιατρός, του έβαλαν κάποιες υποψίες. Στη συνέχεια, μέσω κάμερας εντόπισε τη στιγμή που ο σύζυγός του έριχνε στο ποτό του κάποιας μορφής ουσία. Όλα αυτά τα οποία συνέβησαν από τότε, και φαίνεται ότι εδώ εμπλέκεται και η ουσία ατροπίνη, η οποία μπορεί να είναι εξόχως επικίνδυνη σε μεγάλες δόσεις, θα σας τα αποκαλύψουμε σε λίγο με την βοήθεια των συναδέλφων. Ενώ θα ακούσετε τη στιγμή που η γυναίκα συλλαμβάνεται, είναι την ώρα που βγαίνει από το σπίτι του γιατρού, ο οποίος βεβαίως ήταν σε επιφυλακή. Στο αυτοκίνητο την περίμεναν οι γονείς της. Να ακούσουμε το σχετικό ηχητικό ντοκουμέντο από κάμερα ασφαλείας. Και φυσικά από τις πιο σημαντικές εξέλιξεις της ημέρας είναι το βαρύτερο κατηγορητήριο, το οποίο αντιμετωπίζουν πλέον, με συγχωρείτε, οι τρεις κατηγορούμενοι προφυλακισμένοι για την Μαρφίν. Αλλάζει την οικονομική τους μεταχείριση και βεβαίως έχει τεράστια σημασία να μάθουμε το πώς, γιατί και τι σημαίνει αυτό στην πράξη, σε λίγο αναλυτικά και το θέμα αυτό. Πάμε όμως να ξεκινήσουμε με όλα όσα συμβαίνουν στο ενεργειακό και γεωπολιτικό πεδίο. Ο Αντώνης Τριανταφύλου, η Αθανασία Κρύβου και στη συνέχεια ο καθηγητής Δημήτρης Τριανταφύλου θα μας αποκωδικοποιήσουν το πλαίσιο. Ξεκινάμε, Αντώνη, μαζί, διότι η Ευρώπη προσπαθεί να μην κάθεται με σταυρωμένα χέρια. Την ώρα που έχουμε έναν Τραμπ, ο οποίος δηλώνει μέσω Truth Social ότι υπάρχει μια ενεργειακή εκεχηρία, κοινώς δεν χτυπάει η Ουκρανία και η Ρωσία και τούμπαλιν τις ενεργειακές υποδομές. Φαίνεται όμως ότι κάτι τέτοιο δεν είχε εφαρμογή, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, με τον Μεν Ζελένσκι να λέει ότι μάλλον ο Πούτιν δεν παρακολουθεί Truth Social και επί της ουσίας βεβαίως να μην έχουμε καν επιβεβαίωση από πλευράς Μόσχας ότι κάτι τέτοιο όντως ισχύει. Να τα δούμε με τη βοήθειά σου πώς κινείται η Ευρώπη βεβαίως.
6: Μάιρα, το ρήγμα ανάμεσα στην Ευρώπη και την Ουάσιγκτον βαθαίνει όλο και περισσότερο. Το ρήγμα αυτό έχει προκληθεί στις διατλαντικές σχέσεις από την εθνοδιαστική συμφωνία του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντίμιρ Πούτιν για εισαγωγή ρωσικού ντίζελ στις ΗΠΑ. Για πρώτη φορά όμως από την έναρξη του πολέμου το 2022, Ουάσιγκτον και Βρυξέλλες πλέον ακολουθούν εκ διαμέτρου αντίθετες στρατηγικές. Σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση σε επίπεδο Υπουργών Εξωτερικών κατά τη συνεδρίαση του οργάνωση στο Λουξεμβούργο δια της Κάγια Κάλλας, της ΥΠΑ της εκπροσώπου για τις εξωτερικές σχέσεις της Ένωσης, απάντησε αυστηρά στην πρωτοβουλία των δύο προέδρων των ΗΠΑ και της Ρωσίας, επισημένοντας ότι αυτό αντιβαίνει στα συμφέροντα της Ευρώπης και της Αμερικής, με την ανακοινώνει ένα από τα μεγαλύτερα, πρέπει να πούμε, πακέτα κυρώσεων κατά της Μόσχας. Μάλιστα η Κάγια Κάλλας πρότεινε και 100 νέους περιορισμούς κατά ρωσικών κεφαλαίων, τεχνολογιών και πολιτικών της Μόσχας, υπογραμμίζοντας ότι η χαλάρωση των μέτρων είναι λανθασμένη και κάλεσε τις ΗΠΑ να ομολογήσουν σε μια κοινή γραμμή πίεσης απέναντι στη Μόσχα. Διαβλέπουμε επομένως ότι πλέον οι δύο όχθες του Ατλαντικού κινούνται σε εκ διαμέτρου αντίθετες κατευθύνσεις.
0: Αλλά και στο εσωτερικό της Ευρώπης, βεβαίως, δεν υπάρχει ούτως ή άλλως πάντα ομόνοια και έχει πολύ μεγάλη σημασία το πώς αντιμετωπίζουν οι μεγάλοι πόλοι όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Ας πούμε, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς έχει απορρίψει αυτό που λέμε ενεργειακή εκεχηρία.
6: Ακριβώς, και μάλιστα ξεκαθάρισε ότι η συμφωνία για το πετρέλαιο είναι εκτός συζήτησης για το Βερολίνο. Δηλαδή, έκλεισε οριστικά την πόρτα στην Αμερική και δεν συζητάει καμία από τις πτυχές της πρωτοβουλίας του Αμερικανού Προέδρου. Την ίδια στιγμή ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι καταγγέλει ότι η Ρωσία συνεχίζει τους βομβαρδισμούς παρά τις διακηρύξεις περί εκεχηρίας και όπως είπες και εσύ σχολίασε με άκρος δεικτικό τρόπο την ανακοίνωση του Αμερικανού Προέδρου λέγοντας ότι μάλλον ο Βλαντίμιρ Πούτιν δεν διαβάζει τις αναρτήσεις του Ντόναλντ Τραμπ στα κοινωνικά δίκτυα. Βέβαια υπήρξε και μία ακόμα παρέμβαση σήμερα, αυτή τη φορά πάλι από τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος μέσω του Truth Social υπεραμείνθηκε τις απόφασεις του και εξαπέλυσε εκ νέου πειρά κατά της Ευρώπης, κατηγορώντας την Ένωση ότι έχει στο παρελθόν, βέβαια δεν διασαφήνισε τι ακριβώς εννοούσε, είπε όμως ότι έχει καταβάλει 250 δισεκατομμύρια στην Ρωσία για ενέργεια και ότι οι κινήσεις του ίδιου υπαγορεύτηκαν πρωτίστως από το συμφέρον της Αμερικής και των πολιτών της χώρας του. Μάιρα, όπως αντιλαμβανόμαστε, έχει ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στον πόλεμο στην Ουκρανία και αυτό είναι οι γεωπολιτικές αντίρροπες τάσεις ανάμεσα στις δύο όχθες του Ατλαντικού.
0: Να ευχαριστήσουμε θερμά τον Αντώνη Τριανταφύλου και ο καθηγητής Δημήτρης Τριανταφύλου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Αλλά πάμε πρώτα στην Αθανασία Ακρίβου για να καταλάβουμε, Αθανασία, ποιο είναι το αποτύπωμα όλων αυτών τα οποία ακούμε. Καταρχάς, μου έλεγες και το μεσημέρι, το λες και στην εκπομπή σου στον οικονομικό ταχυδρόμο, στο Mega News, ότι όλο αυτό το οποίο ακούμε, η συμφωνία Τραμπ-Πούτιν αυτή καθ' αυτή, ούτως ή άλλως έχει μια έκταση και ένα αποτύπωμα εξαιρετικά μικρό δεδομένων των συνθήκων τις οποίες κουβεντιάζουμε.
7: Ναι, σωστά, Μάιρα, οι αναλυτές, οι περισσότεροι αναλυτές κρατούν μικρό καλάθι για αυτή τη συμφωνία. Πάμε να δούμε όμως έτσι πώς αντέδρασαν τα χρηματιστήρια όσον αφορά το ντίζελ και τη συμφωνία αυτή μεταξύ Τραμπ-Πούτιν. Το πρωί να σου πω ότι τα στοιχεία ήταν πολύ πιο ενθαρρυντικά για το αμερικανικό ντίζελ, το οποίο έπεφτε κατά 1,80%, ενώ στην Ευρώπη έπεφτε 2,13%. Προφανώς όμως, βλέποντας και περαιτέρω αυτή τη συμφωνία και τις εκατέρωθεν δηλώσεις και γενικότερα όλες τις εξελίξεις που υπάρχουν στα γεωπολιτικά, θα σου πω ότι η Ευρώπη έκλεισε περίπου στο μείον 0,40 σε σχέση με την Παρασκευή πάντα, δηλαδή το ντίζελ, και μιλάω συγκεκριμένα για την αγορά του ντίζελ, ήταν στα $1,415 ο τόνος, ενώ σου είπα 4,7 δολάρια το γαλόνι συν 0,45 από την Παρασκευή. Οπότε εκτιμούν, όπως βλέπουμε έτσι όπως κύλησε η ημέρα, εκτιμούν ότι δεν έχουμε να περιμένουμε πολλά από αυτή τη συμφωνία. Γιατί? Γιατί αν δούμε τη συμφωνία, τι λέει, 300.000 τόνοι τώρα, άμεσα άλλοι 500.000 τόνοι από τον Νοέμβριο και άλλα 4 εκατομμύρια το επόμενο διάστημα. Συνολικά δηλαδή 4,8 εκατομμύρια τόνους ντίζελ, το οποίο ισοδυναμεί με 36 εκατομμύρια βαρέλια. Θα ακούσει κάποιος 36 εκατομμύρια βαρέλια και θα νομίζει ότι είναι πάρα πολλά. Αλλά αν δούμε την ημερήσια παγκόσμια κατανάλωση, την ημερήσια τονίζω, είναι 29 εκατομμύρια βαρέλια. Δηλαδή αυτή είναι η συμφωνία, τα 36 εκατομμύρια βαρέλια είναι 30 ώρες της παγκόσμιας κατανάλωσης. Προφανώς και αυτή είναι η ποσότητα δεν είναι ικανή για να ρίξει τις τιμές. Όταν εξακολουθούν να υπάρχουν πιέσεις και η κατάσταση αυτή και στον κόλπο και αυτά που συζητούσες και έλεγες πριν και με τον συνάδελφο όσον αφορά το τι γίνεται και με αυτή την ενεργειακή εκεχηρία ανάμεσα σε Ρωσία και Ουκρανία, όπου εκεί χτυπιούνται πάρα πολύ σημαντικές ενεργειακές δομές. Θα σου δώσω όμως δύο θετικά τα οποία αρκετοί αναλυτές βλέπουν το επόμενο διάστημα για το ντίζελ. Το ένα είναι ότι θα υπάρξει απελευθέρωση στρατηγικών αποθεμάτων και από τη Γαλλία και την Γερμανία, περίπου 25 εκατομμύρια βαρέλια, συν ότι περιμένουν ότι η Κίνα στο τέλος του μήνα θα αρχίσει να αυξάνει τις εξαγωγές ντίζελ. Οπότε θεωρούν ότι μετά από όλες αυτές τις κινήσεις και αν υπάρξει και αποκλιμάκωση όλων αυτών των γεωπολιτικών εντάσεων, ίσως δούμε Κάτι καλύτερο τελικά εμείς στην Αγγλία, Μάιρα.
0: Μάλιστα. Αθανασία Κρύβο, να σε ευχαριστήσουμε θερμά και μένοντας στο ίδιο κεφάλαιο, πάμε στον καθηγητή Τριανταφύλου. Είναι τελικά υπέρ πάντων αυτή τη στιγμή για τον Τραμπ οι ενδιάμεσες κάλπες. Φαίνεται ότι πιέζεται και στο εσωτερικό της των ΗΠΑ οι μετρήσεις. Δείχνουν ότι έχει ανέβει πολύ το κόστος ζωής για μια πολύ μεγάλη μερίδα Αμερικανών. Τι βλέπετε, καθηγητά μου? Καλησπέρα.
8: Καλησπέρα. Κάποιο θόρυβο ακούω, δεν σε ακούω πολύ καλά.
0: Να το διορθώσουμε, δεν ξέρω τώρα πώς είναι πιο εύκολο για εσάς, παρακαλώ.
8: Δεν σας ακούω πάρα πολύ καλά.
0: Λοιπόν, για να μην σας ταλαιπωρήσουμε, να κάνουμε μια προσπάθεια να ξανατηλεφωνήσουμε στον καθηγητή Τριανταφύλου και να έχουμε έτσι το χρόνο να μιλήσουμε απρόσκοπτα. Να σας πω ότι εμείς εντωμεταξύ θα αναζητήσουμε και την Ιωάννα Μάνδρου για να έχουμε σε λίγο το ακριβές τι είναι αυτό το οποίο οδήγησε στο να έχουμε μια αναβάθμιση, επέκταση του ούτως ή άλλως βαρύτητα του κατηγορητηρίου για τους τρεις προφυλακισμένους της Μαρφίν. Βεβαίως αυτό σημαίνει ότι θα δικαστούν και από άλλο δικαστήριο, ότι δεν θα υπάρχουν και ένορκοι πλέον. Μέχρι όμως να τα κάνουμε αυτά, επειδή βλέπω ότι έχουμε αποκαταστήσει τη σύνδεση με τον κύριο Τριανταφύλου, να πάμε στον καθηγητή. Καθηγητά μου.
8: Ναι, κάτι με ρωτάγατε και δεν σας άκουσα πριν.
0: Σας έλεγα λοιπόν ότι ουσιαστικά θέλουμε την δική σας ματιά και πρόγνωση, πρόβλεψη, δεν ξέρω πια τι ισχύει όταν μιλάμε για τον Τραμπ, με δεδομένο ότι η πίεση την οποία δέχεται εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών, αλλά και από το ίδιο έτσι, το αμερικανικό κοινωνικό υπόβαθρο σε πολύ μεγάλο βαθμό, το οποίο πιέζεται πια από τις τιμές και στα καύσιμα και στην ενέργεια, τι βλέπετε και μέχρι πού πιστεύετε ότι μπορεί να φτάσει ο Τραμπ, προκειμένου να μην διακυβεύσει ένα ούτως ή άλλως αμφίρροπο αποτέλεσμα?
8: Ναι, ναι, κοιτάξτε, βρισκόμαστε νομίζω σε μια περίοδο μεγάλης αβεβαιότητας και σε μεγάλο βαθμό και υποκαλεί ο ίδιος ο πρόεδρος Τραμπ. Από τη μία έχουμε τις δηλώσεις του για συμφωνία με τη Ρωσία, για εκεχηρή ενεργειακή και τεράστια αμφισβήτηση, δηλαδή, χωρίς να έχει ενημερώσει εταίρους και συμμάχους, χωρίς να έχει ενημερώσει Ουκρανούς. Και αμφισβητείται αυτό και από τους Ευρωπαίους και όπως πάρα πολύ καλά ο συνάδελφός σας ανέφερε πριν από τις αποφάσεις των Ευρωπαίων νωρίτερα σήμερα, αλλά και το κατεστημένο στην Αμερική κατά κάποιο τρόπο έχει άλλο αφήγημα. Εδώ υπάρχει ένα συνέδριο μεγάλου ασφάλειας στη Βαρσοβία, όπου ο ανώτατος διοικητής των δυνάμεων του ΝΑΤΟ, που είναι Αμερικανός στρατηγός, λέει ότι το ΝΑΤΟ έχει σχέδια να υπερασπιστεί τους εταίρους και τους συμμάχους στην Ευρώπη κατά του Κρεμλίνου. Τώρα, τι ισχύει, αυτά που λέει ο στρατηγός ή αυτά που λέει παλινοδίως ο πρόεδρος Τραμπ, που δεν τις κάνει πρώτη φορά, που έχει αυτή την άμεση επαφή με τον πρόεδρο Πούτιν, αυτή η συναλλακτική πολιτική και κατά κάποιο τρόπο ταράζει τα νερά. Και όντως όλα αυτά είναι συνδεδεμένα σε μεγάλο βαθμό και με τις ενδιάμεσες εκλογές που σε τρεις εβδομάδες θα έχουμε τις εκλογές, όπου και δημοσκοπικά δεν πάει καθόλου καλά προσωπικά ο πρόεδρος Τραμπ και από ό,τι φαίνεται θα χάσει τον έλεγχο τουλάχιστον τα σημερινά δεδομένα και του Κογκρέσου και της Γερουσίας και από το Γενάρη που πια θα αναλάβουν οι νέοι βουλευτές και οι γερουσιαστές, ενδεχομένως τα πράγματα μπορεί να είναι πολύ πιο δύσκολα για αυτόν. Υπάρχει αυτή η διάσταση, αλλά από την άλλη όντως και υπάρχει και μετακίνηση, γιατί το ρήγμα μεταξύ Ευρώπης και όχι μόνο και του Καναδά και την Αμερική φαίνεται εδώ και πάρα πολύ καιρό. Δηλαδή όταν ανέλαβε την εξουσία πέρσι το Γενάρη ο πρόεδρος Τραμπ μετακινήθηκε όσον αφορά το Ουκρανικό από την στήριξη που είχε στήριζε η Αμερική ξεκάθαρα την Ουκρανία και μετακινήθηκε προς το κέντρο λέγοντας εμείς προσφέρουμε τις καλές μας υπηρεσίες προς Ρωσία και προς Ουκρανία, ότι η Αμερική δεν στηρίζει τη μια πλευρά αλλά είναι διαμεσολαβητής. Άλλαξε την όλη διαδικασία όσον αφορά την παροχή όπλων, οπλικών συστημάτων, πληροφορίας στην Ουκρανία, όπου πια αναγκάζει τους Ευρωπαίους να αγοράζουν όπλα, να τα δίνουν στους Ουκρανούς, παρόλο ότι οι Ευρωπαίοι και η Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά έχει δώσει περισσότερα χρήματα είτε για την άμυνα είτε για την οικονομία της Ουκρανίας από την Αμερική. Και τώρα βλέπουμε σύνοδος κορυφής πέρσι το καλοκαίρι με τον Πούτιν στην Αλάσκα, συνομιλίες με τον Πούτιν κατά καιρούς και δημοσίως πια να κατηγορεί τον πρόεδρο Ζελένσκι ότι αυτός είναι υπεύθυνος για την κρίση την ενεργειακή, που ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι η κρίση ενεργειακή ξεκίνησε με τον πόλεμο στο Ιράν που η Αμερική δεν έχει κατορθώσει να τελειώσει. Και γι' αυτό υπάρχουν αυτές οι παλινοδίες που είναι όντως προβληματικές και αναγκάζουν τους Ευρωπαίους να πάρουν θέσεις ξεκάθαρες και όντως είναι για πρώτη φορά έχουμε τόσο ξεκάθαρες διαφορετικές θέσεις όσον αφορά τη Ρωσία από την Αμερική και την Ευρώπη. Από την άλλη υπάρχει και το μεγάλο ερωτηματικό αν οι Ευρωπαίοι είναι έτοιμοι να υπερασπιστούν από μόνοι τους τα συμφέροντά τους, να επιβάλλουν τις κυρώσεις που έχουν ανακοινωθεί και αν είναι, τους οφείλει αυτή η ρήξη με τη Ουάσιγκτον όσο ο πρόεδρος Τραμπ συνεχίζει με τις δηλώσεις του, με τις πολιτικές του. Και αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα τώρα που το βλέπουμε να εξελίσσεται σε παγκόσμια εμβέλεια. Και το ενδιαφέρον είναι γιατί γίνεται και μια μεγάλη συζήτηση στην Ελλάδα για την επίσκεψη Ρούμπιο και το βλέπουμε, δηλαδή από τη μία έχεις συναλλακτική διπλωματία που έχει ο Τραμπ, ξέρω εγώ, με τον Ερντογάν και με άλλους, τον Πούτιν και άλλους ηγέτες, και από την άλλη έχεις τη θεσμική διπλωματία που είναι ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ που εκπροσωπεί τους θεσμούς σε μεγάλο βαθμό που δεν είναι συναλλακτική αλλά σου λέει υπάρχουν πάγια διαχρονικές θέσεις και πολιτικές από τις ΗΠΑ και αυτές δεν καθορίζονται από τον Πρόεδρο.
0: Καθηγητά.
8: Αλλά ο Πρόεδρος παρεμβαίνει συνεχώς και κατά κάποιο τρόπο, πώς θα το πω, χαλάει τη σούπα όλων μας.
0: Θέλω να ευχαριστώ θερμά και ο Δημήτρης Τριανταφύλου, κυρίες και κύριοι. Ιωάννα Μάνδρου, ερχόμαστε σε σένα αλλάζοντας κεφάλαιο για να καταλάβουμε τι έχει γίνει τώρα στην υπόθεση με τους τρεις προφυλακισμένους για το έγκλημα στη Μαρφίν. Αλλάζει δραστικά η ποινική τους μεταχείριση. Πώς έγινε αυτό, γιατί και τι σημαίνει στην πράξη. Καλησπέρα.
9: Καλησπέρα Μάιρα, καλησπέρα στους ακρότες μας. Είναι πράγματι μια δίωξη η οποία σηματοδοτεί μια νέα φάση σε αυτή την έρευνα για το έγκλημα στη Μαρφίν 2010. Μεσούς της οικονομικής κρίσης, σε μια μεγάλη διαδήλωση που έγινε τότε, όπου με μολότοφ κάει και το υποκατάστημα της Μαρφίν στην οδό Σταδίου, με αποτέλεσμα τρεις άνθρωποι, μεταξύ των οποίων μία έγκυος σε προχωρημένη εγκυμοσύνη, να χάσουν τη ζωή τους. Οι συλλήψεις που έγιναν μετά από πάρα πολλά χρόνια οδήγησαν την ανακρίτρια που χειρίζει την υπόθεση να απευθυνθεί στην εισαγγελία για συμπληρωματικές διώξεις. Ποιες είναι αυτές οι διώξεις και τι σημαίνουν? Είναι ανθρωποκτονίες, οι άνθρωποι που έφυγαν, οι απόπειρες ανθρωποκτονιών, 25 άτομα που ήταν μέσα στο κτίριο, με βάση όμως αυτή τη φορά τον αντιτρομοκρατικό νόμο, ότι δηλαδή εντάσσονται οι ανθρωποκτονίες αυτές και οι απόπειρες σε τρομοκρατική δράση. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει επιβάρυνση του κατηγορητηρίου και επιπλέον αλλαγή πίστας σε ό,τι αφορά ποιος θα δικάσει αυτούς τους ανθρώπους. Μέχρι τώρα ήταν το μεικτό ορκωτό δικαστήριο, δηλαδή απλοί πολίτες, η πλειοψηφία, μειοψηφία οι δικαστές. Τώρα με αυτή την εξέλιξη φεύγουμε από αυτό και πάμε σε επαγγελματίες δικαστές, εφέτες, τριμελές εφετείου κακουργημάτων, που αυτό έχει μια πολύ μεγάλη διαφορά. Οι άνθρωποι αυτοί, τρεις που είναι προφυλακισμένοι, εμφανίζονται αύριο ενώπιον των ανακριτικών αρχών. Είναι βέβαιο ότι θα πάρουν προθεσμία για να προετοιμάσουν τα επιχειρηματά τους εν ώψη της νέας επιβαρυντικής δίωξης. Και βέβαια, Μάιρα, όλοι ευελπιστούμε αυτή η ανακριτική διαδικασία πραγματικά να βρει τους πραγματικούς ενόχους για ένα έγκλημα που έχει μείνει αδικαίωτο από το 2010.
0: Ιωάννα Μάνδρου, κυρίες και κύριοι, Ιωάννα, θερμά ευχαριστώ. Για να πάμε και επί του πολιτικού, να ακούσουμε έτσι ακόμη πιο αναλυτικά όσα σας προλέγαμε στην εισαγωγή του βραδινού μαγκαζίνου της εκπομπής και βεβαίως η παρέμβαση Τσίπρα από την Κρήτη, η οποία έρχεται σε μια προσπάθεια να σβήσει, να δημιουργήσει ακόμα μεγαλύτερη σύγχυση αυτόν τον ανοιχτό πόλεμο που ούτως ή άλλως έχει ξεκινήσει. Ο Τσίπρας λέει από πλευράς Πασόκ, από το Πασόκ λένε από πλευράς Ελλάς. Σε κάθε περίπτωση, δηλώσεις και αναλύσεις όπως αυτές του Θανάση Καρτέρου μάλλον δεν βοηθούν σε ένα ειρηνικό προεκλογικό κλίμα. Γιατί έχουμε πει ότι ο χρόνος μετά τις κάλπες ούτως ή άλλως μετρά διαφορετικά και οι δηλώσεις ενδεχομένως να είναι πολύ διαφορετικές επίσης. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ.
10: Ανοιχτός πόλεμος έχει ξεσπάσει ανάμεσα στο Πασόκ και την Ελλάς με φόντο τα πρωτεία στην προοδευτική παράταξη. Η ένταση ανάμεσα στα δύο κόμματα οξύνθηκε ακόμα περισσότερο.

0: έστω και με μία ψήφο.
1: Η Χαριλάου Τρικούπη επιτέθηκε εναντίον του πρώην Πρωθυπουργού, θεωρώντας ότι τον εκφράζουν πλήρως τα όσα γράφει ο κύριος Καρτερός, αφήνοντας να εννοηθεί ότι έχει πλήρη γνώση του κειμένου.
2: Είναι να πω ότι είναι ταυτισμένο με τον κύριο Τσίπρα. Εμείς θεωρούμε ότι προφανώς και είναι κάτι παγορεύσει, αλλά έχει ο κύριος Τσίπρας τη δυνατότητα. Α, θα μου το διαψεύσει. Βλέπουμε εδώ και καιρό μια μονομέτωπη επίθεση απέναντι στο Πασόκ.
1: Ο Αλέξης Τσίπρας παρενέβη στη σύγκρουση που έχει ξεσπάσει, ξεκαθαρίζοντας πως δεν θεωρεί το Πασόκ αντίπαλό του, αλλά μόνο την κυβέρνηση, επαναλαμβάνοντας πως αντιμετωπίζει τα προοδευτικά κόμματα μόνο ως ανταγωνιστές.
3: Εγώ δεν τσακωνώ με κανέναν, κύριε Σαχίνη. Με έχετε δει να επιτίθεμαι στον Ανδρουλάκη. Δεν έχω επιτεθεί. Με έχετε δει να βγαίνω και να καταγγέλω ή να κάνω επιθέσεις ή να βγάζω ανακοινώσεις. Καθημερινά. Οι 7 στις 10 τοποθετήσεις στελεχών του Πασόκ είναι εναντίον της Ελλάδας.
1: Ωστόσο, στελέχοι πρώτης γραμμής της Ελλάδας κρατούν αποστάσεις από τα όσα αναφέρει στο άρθρο του ο κύριος Καρτερός.
4: Χαρακτηρισμοί οι οποίοι είναι προσβλητικοί για κανέναν άνθρωπο δεν μας εκφράζουν.
5: Δεν σας εκφράζει.
4: Είναι προφανές. Και νομίζω ότι αν ξέρει κανείς και αν έχει παρατηρήσει την πορεία του κύριου Τσίπρα, έχει δεχτεί άπειρες επιθέσεις.
1: Το κλίμα ανάμεσα στην Ελλάδα και το Πασόκ είναι έκριθμο εδώ και αρκετές ημέρες. Είχε προηγηθεί η καταγγελία της Άννας Παπαδοπούλου κατά του πρώην βουλευτή του Πασόκ Δημήτρη Κωνσταντόπουλου. Τη Δευτέρα η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς κατέθεσε μήνυση για εξύβριση και απειλητική συμπεριφορά. Αν και με καθυστέρηση, οι στελέχοι της Χαριλάου Τρικούπη διαφοροποιούνται από τη γραμμή του ουδενός σχολείου.
6: Αν αποδειχθούν αυτά που είπε ότι γίνανε εκτός κάμερας, πρέπει να τεθεί εκτός κόμματος ο Δημήτρης ο Κωνσταντόπουλος. Αλλά ο ίδιος θα αρνείται, ο ίδιος έχει πει ότι θα προσφύγει στη δικαιοσύνη.
1: Την ίδια στιγμή, ο Λευτέρης Χτιστάκης, ο γαλάζιος βουλευτής που υπήρξε αυτόπτης μάρτυρας του περιστατικού, αφήνει να εννοηθεί ότι η περιγραφή της κυρίας Παπαδοπούλου είναι ακριβής, δηλώνοντας μάλιστα ότι θλίβεται για τις ανακοινώσεις των στελεχών του Πασόκ.
7: Ό,τι έχει πει η κυρία Παπαδοπούλου, εγώ δεν θέλω να πω περαιτέρω. Επαναλαμβάνω, η αρχή του επεισοδίου είναι το βίντεο. Όποιος δει αυτά τα 4,5 λεπτά, είναι απολύτως ξεκάθαρο ποιος κάνει τι.
1: Η οξία αντιπαράθεση ανάμεσα στην Αμαλίας και τη Χαριλάου Τρικούπη προβληματίζει αρκετές προσωπικότητες του ευρύτερου προοδευτικού χώρου που θεωρούν ότι αν η σύγκρουση ξεφύγει από κάθε όριο, τότε δεν θα υπάρχουν περιθώρια μετεκλογικής συνεργασίας.
8: Για να δούμε αν συντάσσεται με αυτή την άποψη ο Γιώργος Παπαχρήστος, ο σύμβουλος έκδοσης εφημερίδας Τα Νέα, τον οποίο βεβαίως έχουμε τη χαρά να ακούμε και καθημερινά εδώ στο Mega News 104,6 με τη Ράνια Τζίμα στη μία στις ανατροπές. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γιώργο, καλησπέρα. Σπαράσετε το προοδευτικό μέτωπο, τουλάχιστον έτσι φαίνεται. Σίγουρα πάντα κάποιος κερδίζει βέβαια από μια τέτοια κατάσταση. Για να σας ακούσουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
9: Άκουσα το συνάδελφό μας, τον κύριο Γκιόπλε, να υποστηρίζει ότι αυτό ίσως πλήξει την προοπτική της συνεργασίας των προοπτικών δυνάμεων. Θέλω να πω ότι δεν πρόκειται να πλήξει καμία συνεργασία, καμία προοπτική συνεργασία, διότι πολύ απλά δεν υπήρξε και δεν θα υπάρξει ποτέ τέτοια προοπτική. Η υπόθεση αυτή έχει τελειώσει εδώ και πάρα πολύ καιρό και δεν έχει τελειώσει με την δεύτερη επάνωδο στο προσκήνιο του κύριου Τσίπρα. Έχει τελειώσει από την περίοδο που ο κύριος Τσίπρας το 2015 προτίμησε να συνεργαστεί και να κάνει μια κυβέρνηση με έναν προοδευτικό της δεξιάς, δικάζουν τα λόγια, τον γνωστό Καμένο. Mm-hmm. Τότε τέλειωσε όλο αυτό το έργο. Ήταν τον Σεπτέμβριο του 2015. Ο κύριος Τσίπρας είπε ένα πολύ μεγάλο ψέμα, ότι δήθεν είχε προτείνει στην κυρία Γεννηματά τότε να συνεργαστούν και ότι αρνήθηκε δήθεν η εκλειπούσα ηγέτης του Πασόκ. Αλλά η αλήθεια είναι ότι ουδέποτε πρότεινε κάτι τέτοιο, διότι εξ αρχής είχε συμφωνήσει από το 2014 και όλες πριν κάνει γίνει η κυβέρνηση να σχηματίσει την κυβέρνηση με τον περιώνυμο Καμένο.
8: Το οποίο σήμερα ο κύριος Καμένος λέει ότι μπορεί να επανέλθει κιόλας, να μας σχολιάσει αυτό μετά, γιατί αφήνει και ένα τέτοιο ενδεχόμενο ανοιχτό.
9: Όχι, αρνούμε να σχολιάσει αυτό το άτομο. Αυτό το άτομο θα είπαμε να κάνουμε μια σοβαρή συζήτηση. Τώρα, τώρα μου βάζετε τέτοια θέματα, δεν θα κάνω.
8: Εγώ τι να κάνω, δημοσιογραφικά πρέπει να το θέσω. Σου λέει στη δεύτερη κάρτα, όπως επανέλθει.
9: Και εγώ, ναι. Θέλω να πω λοιπόν ότι προοπτική συνεργασία δεν υπάρχει. Mm-hmm. Και δεν θα υπάρξει, διότι πολύ απλά υπάρχει ένα παρελθόν, το οποίο δεν μπορεί να υπερβεί κανένας. Ούτε από τη μία πλευρά, ούτε από την άλλη. Ο κύριος Τσίπρας, συνειδητά την περίοδο που ήταν πρωθυπουργός, επιχείρηση, όχι μία,

0: δηλαδή στον χώρο του Πασό. Και το προσπάθησε με διάφορους τρόπους. Επίσης, ο κ. Τσίπρας έχει καταστικοφαντήσει το ιστορικό χώρο του Πασό. Έχει πει βέβυλα ψέματα και έχει κάνει βέβυλες επιθέσεις εναντίον στελεχών που έχουν προσφέρει στην πατρίδα. Λοιπόν, αυτά δεν παραγράφονται στο όνομα μιας συγκυριακής συνεργασίας για το σχηματισμό μιας κυβέρνησης, όπως έχει επίσης ξεκαθαρίσει και ο κύριος Ανδρουλάκης. Δεν πρόκειται να συνενέσει στη δημιουργία κυβέρνησης κειμένων. Τι να πούμε τώρα. Λοιπόν, άρα λοιπόν δεν υπάρχει αυτό, κάτι και το οποίο, όπως είπε και ο συνάδελφός μας, θα μπορούσε να πληγεί από ό,τι συνέβη ξέρω στα παρασκήνια του καναλιού με την περιήσω λόγο στην κυρία Παπαδοπούλου και τον πρώην βουλευτή του Πασό. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι πώς θα συνεργαστεί το Πασό με κάποιον ο οποίος εγκρίνει, γιατί περί αυτού πρόκειται, μετά την αποψινή συνέντευξη που έδωσε στο Crete TV, ουσιαστικά εγκρίνει χαρακτηρισμούς του τύπου ο πρόεδρος του Πασό κ. Βλάχα. Ο κύριος Τσίπρας απόψε, κυρία Βέρβα, δεν ζήτησε συγγνώμη. Δεν είπε τίποτα, δεν αποδοκίμασε καν το τι αθλειότητες, αμφιανοησίες έγραψε ο στενός συνεργάτης του Καρτερός. Τίποτα δεν είπε. Δεν είναι ούτε το απλό να πει ότι δεν το γνώριζα και ως εκ τούτου δεν εγκρίνω και δεν ξέρω κάτι. Ούτε αυτό δεν είπε, ούτε μία έκανε ούτε το παραμικρό βήμα να ζητήσει έστω μια συγγνώμη για λογαριασμό αυτού του Καρτερού, ας πούμε, ο οποίος έχει ένα παρελθόν στο να κατασυκοφαντεί στελέχη του Πασόκ και προκειμένου και τον κύριο Ανδρουλάκη, όπως έκανε σήμερα. Όλα αυτά όμως θέλω να σας πω, γιατί φαντάζομαι ότι αυτό είναι το επόμενο ερώτημα. Όλα αυτά έχουν μία αιτία. Ποια είναι η αιτία αυτή? Ότι δημοσκοπικά έχουμε το εξής φαινόμενο. Ο ένας έχει και στο ταβάνι. Ποιος είναι αυτός? Είναι το κόμμα Ελλάς του κυρίου Τσίπρα. Η μόνη πορεία που έχει να κάνει, αυτό φαίνεται από όλες τις δημοσκοπήσεις, είναι προς τα κάτω. Δεν πάει προς τα πάνω. Πάει προς τα κάτω.
1: Ενώ το Πασόκ βλέπεις ότι έχει το περιθώριο να κινηθεί προς τα πάνω.
0: Δεν υπάρχει, ο ίδιος μπορεί να λέει ότι θέλει. Αλλά είναι φανερό ότι δεν έχει να πάει πουθενά. Και δεν έχει να πάει πουθενά, διότι, κυρία Μπάρμπα, εάν παρατηρήσετε, ανεβαίνουν όλα τα κόμματα που προήλθαν από την αμοιβαδοποίηση του ΣΥΡΙΖΑ. Και ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ τσιμπάει κάτι. Και το κόμμα Βαρουφάκη κάτι τσιμπάει και αυτό. Και το κόμμα Πλεύση Ελευθερίας και αυτό επίσης θα κερδίζει. Όλοι κερδίζουν. Το Πασόκ δεν χάνει. Αντιθέτως, αυξάνεται και μάλιστα αυξάνεται θεαματικά. Ας πούμε, οι μετρήσεις που κάνει το Μέγαρο Μαξίμου και που εμφανίστηκαν χθες σε αυτό το αποκαλυπτικό δημοσίευμα του πρώτου θέματος, το Πασόκ φαίνεται να παίρνει μέσα σε 1,5 μήνα από την έκθεση της Θεσσαλονίκης 4,5 ποσοστιαίες μονάδες. Αυτή δεν είναι. Δεν έχει καταγραφεί ποτέ για κανέναν, ούτε καν για την κυβέρνηση.
1: Ναι, δεν είναι αμεληταίο, αλλά βεβαίως απέχει πάρα πολύ από το να συζητάμε για αυτό το περίφημο με την μία ψήφο και την πρωτοκαθεδρία κτλ.
0: Συμφωνούμε απολύτως σε αυτό. Είναι πολύ μακριά, αλλά ωστόσο είναι μία δυναμική η οποία πρέπει να καταγραφεί.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε για να τα λέμε όλα. Γιώργος Παπαχρήστος, κυρίες και κύριοι. Γιώργος, θα περιμένω βεβαίως και τηλεοπτικά. Εσείς θα πείτε αύριο και εδώ με τη Ράνια Τζίμα στη 1 η ώρα το μεσημέρι. Ευχαριστούμε πολύ, Συμβουλή Εκδοσία.
0: Ευχαριστώ.
1: Λοιπόν, βλέπω ότι έχουμε τη Λίνα Ιορτανίδου στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πριν ακούσουμε, ας πάμε στη Λίνα, πριν ακούσουμε και τις εξελίξεις με την πρέσβη στη χώρα μας, στην Αμερικανίδα, την κυρία Κίμπερλι Γκυλφόιλ, η οποία περνά στην αντεπίθεση μέσω συγκεκριμένων διατυπώσεων από τους δικηγόρους της. Θα τα δούμε όμως αυτά σε λίγο. Να μείνουμε λίγο στα δικά μας στο εσωτερικό, διότι έχουμε δύο σημαντικές υποθέσεις και η Λίνα Ιορτανίδου θα μας βοηθήσει

0: τις ξεδιαλύνουμε. Ας τα πιάσουμε από το τελευταίο Όλυνα Ιορδανίδου, διότι πραγματικά εδώ μιλάμε και για μια υπόθεση σοκ, απόπειρας, δηλητηρίασης ή ό,τι προκύψει, εν πάση περιπτώσει, στη συνέχεια μια συζύγου κατά του ενδιαστάσει συζύγου της, όλα αυτά στο Περιστέρι. Και έτσι με πολύ ενδιαφέρον να δούμε τι γνωρίζουμε μέχρι ώρας.
1: Λοιπόν, πραγματικά να πούμε ότι είναι μια υπόθεση βγαλμένη από ταινία θρίλερ, Μάιρα. Χθες το απόγευμα συνελήφθη έξω από το σπίτι του πρώην σύζυγου της, η 40χρονη γυναίκα. Είχε μπει εκεί, αναφέρουν οι πληροφορίες, μεταμφιεσμένη και είχε βγάλει αντικλείδη. Γιατί μπήκε εκεί? Γιατί, σύμφωνα με όσα καταγγέλει ο πρώην σύζυγός της, ήθελε να βάλει στα τρόφιμα και στο νερό ατροπίνη. Μια φαρμακευτική ουσία, στην οποία όταν κάποιος εκτεθεί για μεγάλο διάστημα, μπορεί να προκαλέσει ακόμη και θάνατο. Όμως οι κάμερες ασφαλείας την έδειξαν. Και ποιος τις είχε βάλει αυτές? Ο ίδιος ο πρώην σύζυγός της, καθώς κάτι είχε υποψιαστεί. Την είδε λοιπόν από τις κάμερες να μπαίνει στο σπίτι, ειδοποίησε την αστυνομία και οι αστυνομικοί της συνέλαβαν πολύ κοντά, σχεδόν έξω από την πόρτα. Μάλιστα, εκεί συνέλαβαν και τους γονείς της που ήταν στο αυτοκίνητο και την περίμεναν να τελειώσει το ότι ήταν αυτό που ήθελε να κάνει. Τώρα, ο ίδιος έχει πει στους αστυνομικούς πως από τον Φεβρουάριο του 2025 μέχρι και τον Αύγουστο του 2026 παρουσίαζε, Μάιρα, συμπτώματα τα οποία ήταν συμβατά με την παρατεταμένη έκθεση στην ατροπίνη. Ο ίδιος λέει δηλαδή πως τον δηλητηρίαζε σταδιακά. Μάλιστα, υπήρχε και ένα περιστατικό το καλοκαίρι, γευμάτιζαν σε ένα εστιατόριο. Εκεί φαίνεται ότι ο ίδιος ένιωσε πως κάτι του είχαν ρίξει στο φαγητό. Άνοιξε τις κάμερες και είδε πάλι την γυναίκα. Από τότε είχε αρχίσει να την υποψιάζεται. Κάποια ευρήματα μέσα από το σπίτι έχουν σταλεί στο χημείο του κράτους, ενώ ευρήματα υπήρξαν και στο αυτοκίνητό της. Μιλάμε για ένα μπουκαλάκι με 10 ml ατροπίνης και κάποιο άλλο δοχείο με μια άγνωστη ουσία. Όλα αυτά θα εξεταστούν. Κατηγορείται για απόπειρα επικίνδυνης σωματικής βλάβης, οδηγήθηκε ενώπιον της δικαιοσύνης, αφέθηκε ελεύθερη με όρο απαγόρευσης προσέγγισης του θύματος και αναμένουμε βέβαια και τις τοξικολογικές εξετάσεις που θα γίνουν στον πρώην σύζυγό της.
0: Λοιπόν, πάντα θα εκπλησόμεθα με αυτά που ακούμε. Σε κάθε περίπτωση, να μας ενημερώσει, σε παρακαλώ, Νέα Ιορδανίδου, και για το έγκλημα στο Μενίδη. Μια υπερήλικη γυναίκα έχασε με βίαιο τρόπο, όπως φαίνεται, τη ζωή της και ήδη έχουμε τη σύλληψη και του γιού της.
1: Σωστά, όπως όλα δείχνουν λοιπόν, μιλάμε για μια οικογενειακή τραγωδία, Μάιρα, στο Μενίδη. Τα ευρήματα του ιατροδικαστή είναι σοκαριστικά, είναι συγκεκριμένα. Έφερε μόλοπες, σημάδια πάλης που σημαίνει ότι πάλευσε με τον δολοφόνο της και ο θάνατός της αποδίδεται σε ασφυξία. Το όπως είπες και εσύ τώρα, στα χέρια των αρχών βρίσκεται ο 62χρονος γιος της. Θεωρείται ο βασικός υπόπτος, φαίνεται να πέφτει σε κάποιες αντιφάσεις, όμως υπάρχουν μαρτυρίες από το περιβάλλον ότι η σχέση τους ήταν εξαιρετικά προβληματική, ότι στο παρελθόν υπήρξαν περιστατικά, ότι την απειλούσε, ότι ασκούσε βία σε βάρος της. Ηλικιωμένη, στο κουβάρι της υπόθεσης ξετυλίχθηκε τα ξημερώματα περίπου στη 1.30, όταν ο 69χρονος ανιψιός ενημέρωσε τους αστυνομικούς πως άκουγε φωνές από το συγκεκριμένο σπίτι. Όταν μπήκαν εκεί οι αστυνομικοί, αντίκρισαν την 89χρονη χωρίς ζεστήση.
0: Ευχαριστήσω πολύ τη Λίνα Ιορδανίδου και εμείς να ακούσουμε μαρτυρίες γειτόνων αμέσως μετά το περιστατικό, αλλά και πώς αποτυπώνεται ο χειρισμός του γιού λίγες ώρες νωρίτερα.
2: Ακούσαμε την νύχτα κάτι φωνές, βγήκα έξω να οδηγείται, ήταν ο γείτονας εδώ, δεν βλέπει κιόλας τυφλός, φώναζε μάνο, τι έγινε ρε Κώστα, του λέω. Λέει πάρε το 166, η μάνα μου δεν είναι καλά. Ήρθε το 166, πήγαν οι άνθρωποι μέσα, ξαναβγήκαν έξω, λέει μάλλον είναι έγκλημα.
3: Έπαιρνε τη μαγκούρα και γύρω γύρω για να την πετύχει. Ο άνθρωπος άμα δεν είχε ναρκωτικά θα τη σκότωνε.
4: Για το συγκεκριμένο σπίτι έχει ξανάρθει η αστυνομία, ναι. Αλλά για άλλες περιπτώσεις. Τσακωμή με φίλους και με τέτοια πράγματα.
0: Τώρα ξέρω ότι περιμένετε όλοι και η αγορά περιμένει και οι καταναλωτές περιμένουν τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης για το τι μέλη γενέστε με το πετρέλαιο θέρμανσης. Ένα τσακ πριν από την έναρξη διάθεσης. Ο κύριος Ασμάτογλου είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή και απόψε και σας ευχαριστώ ιδιαίτερα. Έτσι τώρα που πλησιάζουμε και υπάρχουν και κάποια σενάρια, για πολλούς βεβαίως, ακόμη και το 1,70 είναι σχεδόν απαγορευτικό. Το 1,60 συζητάτε, τώρα το 1,40 δεν ξέρω καν αν είναι μέσα στα πλάνα της κυβέρνησης, η οποία θα το πάει μέχρι τελευταίας ώρας. Τι προβλέπετε, κυρία Σμάτογλου, και τι θα έπρεπε να ανακοινώσει η κυβέρνηση, αν μπορούμε να κάνουμε μια τέτοια συζήτηση σε αυτή τη φάση?
5: Καλησπέρα, κυρία Μπάρπα. Πολύ σωστά το λέτε. Το 1,70 και το 1,70 ακόμα. Αν θέλετε την εκτίμηση μου, και το 1,60 είναι απαγορευτικό. Αυτό περιμένουν όλοι οι καταναλωτές, να δουν τελικά πού θα είναι η τιμή του πετρελαίου για να δουν τι

0: τι διαθεσιμότητα έχουν για αυτό το καταναλωτικό αγαθό να πληρώσουν. Οφείλω να πω ότι παραγγελίες δεν υπάρχουν ακόμα. Όλοι είναι άδειες, σε όλους είναι άδεια η δεξαμενή τους, γιατί έτσι έμεινε από το τέλος του Απριλίου, επειδή έκλεισε σε πολύ υψηλή τιμή. Και βέβαια όλοι θα θέλανε να βάλουν πετρέλαιο αυτή την περίοδο, όμως περιμένουμε να δούνε τελικά ποια θα είναι η μείωση αυτή την οποία θα δώσει ο Πρωθυπουργός μεθαύριο στις 14 του μηνός. Θα έλεγα σήμερα, αν ξεκινούσε το πετρέλαιο, ότι θα βρισκόταν στο 1,90 ευρώ. Η επιδότηση που πρέπει να δοθεί θα πρέπει να είναι της τάξης του μισό ευρώ, έκτος 1,5 ευρώ περίπου, αν θα είναι αυτή η μείωση. Και βέβαια...
1: Ωραία, έχουμε και την κυρία Αλεξάνδρα Σδούκου, θέλω να σας πω, κυρία Σματόγλου, στη τηλεφωνική μας γραμμή, εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, και την ευχαριστώ. Τρελαίου θέρμανσης, ειδικά για συγκεκριμένες και διβριμένες περιοχές της πατρίδας μας, δεν έχουν όλοι τις ειδικές.
2: Έτσι έθεσε ποιο είναι το θέμα που απασχολεί το πετρέλαιο θέρμανσης να ανοίξει κάτω από το 1,75. Το πόσο κάτω δεν είμαι σε θέση να σας το πω. Σε κάθε περίπτωση την Τετάρτη όμως το πετρέλαιο θέρμανσης θα είχε μια τιμή γύρω στο κοντά στα 2 ευρώ, 1,95. Ο στόχος ο δικός μας είναι να κατέβει όσο μπορεί, με βάση όμως όπως αντιλαμβάνεστε και τα δημοσιονομικά δεδομένα που έχει η χώρα και τα χρήματα που έχει. Είναι σημαντικό να πω επίσης ότι θα υπάρχει μια διπλή παρέμβαση πέραν αυτού, που θα είναι και μια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης, ένα μέτρο το οποίο είναι πιο στοχευμένο, γιατί σωστά ακούστηκε πριν, λαμβάνει υπόψη τις αντικειμενικές ανάγκες θέρμανσης ανά περιοχή, δηλαδή προφανώς τα νοικοκυριά για παράδειγμα της Βόρειας Ελλάδας που έχει πολύ περισσότερο κρύο λαμβάνουν μεγαλύτερη ενίσχυση από τα νοικοκυριά στην Κρήτη για παράδειγμα. Άρα ο συνδυασμός αυτών των δύο μέτρων θα είναι μια καλή, να το πω, ενίσχυση. Σε καμία περίπτωση δεν θα ισχυριστώ ότι λύθηκε το πρόβλημα, αλλά να είναι βέβαιο όμως οι ακροατές μας ότι ως κυβέρνηση θα κάνουμε το μέγιστο που μας επιτρέπουν οι οικονομικές μας δυνατότητες και οι οροφές των δαπανών που έχουμε.
1: Κυρία Σματόγλου, αν αυτή τη στιγμή εισακουγός, ώστε να πας περιπτώσει πέρα από οποιαδήποτε συζήτηση μπορεί να έχει γίνει με εσάς, τους ειδικούς κτλ. Αν έπρεπε κάτι οπωσδήποτε να επισημάνετε στην κυβέρνηση και να είναι μέσα σε αυτό το πλαίσιο το οποίο θα ακούσουμε, ποιο θα ήταν αυτό στη φάση που βρισκόμαστε? Διότι όλοι αγωνιούμε ότι στο τέλος της ημέρας δεν θα μείνει και τίποτα από αυτές τις προσπάθειες, μέσα πλήρη σαφώς ότι θα χαθούν σαν ποταμό ακρίβειες. Εσείς τι λέτε?
0: Ξέρετε, σας μίλησε η κυρία Σδούκου, η οποία είναι ο πιο γνώστης της αγοράς και του πετρελαίου και λόγω του ότι ήταν αρμόδια στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Και βέβαια οφείλω να πω ότι αυτό που είπε είναι το ακριβές.
2: Είστε, κυρία Σματόγλου, ευχαριστώ για τα καλά λόγια.
0: Ότι θα είναι ό,τι μπορεί να γίνει το ανθρωπίνως δυνατό για να μπορέσει να ωφεληθεί ο Έλληνας καταναλωτής και να προσφέρει η κυβέρνηση αυτό το καταναλωτικό αγαθό να το βάλουν στα σπίτια τους οι καταναλωτές. Είμαστε σε αναμονή, θα περιμένουμε. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν πιέσεις και ξέρω ότι υπάρχει και πίεση και από την κυρία Σδούκου ώστε να υπάρξει μια γενναία μείωση στο πετρέλαιο θέρμανσης. Αλλά οφείλω να πω ότι θα πρέπει να περιμένουμε δύο μέρες ακόμα, έτσι ώστε να δούμε τελικά πού θα ξεκινήσει η τιμή του πετρελαίου.
1: Λοιπόν, ευχαριστήσω πολύ τον κύριο Ασμάτογλου και επιστρέφοντας στην κυρία Σδούκου, στο Ιπανιδίν και στο Ιπανακουίν, ας μου επιτραπεί να το πω και αυτό. Τώρα, κυρία Σδούκου, εδώ ξεκινάει, έχουμε μια ολόκληρη πολιτική συζήτηση, η οποία έλκει από την αναφορά του Πρωθυπουργού, πηγαίνοντας στα πολιτικά, τα αμυγός πολιτικά, για αυτό το 25%. Η αντιπολίτευση, λέει, έβαλε τον πήχη, αποδεικνύει ότι η αγωνιά. Από την άλλη, βεβαίως, κάθε αρχηγός αναγνωρίζει ότι υπάρχει ένα σημείο το οποίο από εκεί και πέρα, από εκεί και κάτω ή από εκεί και πάνω είναι σύμφυτο με εξελίξεις. Τι ήταν αυτό το 25% το οποίο ανέφερε η συνέντευξή του στον Sky 100,3 ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που έδωσε λαβή για σχόλια από την αντιπολίτευση ότι και ο ίδιος καταλαβαίνει ότι είναι κοντά σε μια ήττα?
2: Ναι, θεωρώ ότι έγινε μεγάλος ντόρος για μια δήλωση φυσιολογική, θεωρώ.

0: που αφορά, να σας το πω, και κάθε τομέα της ζωής μας, σε όποια θέση και αν είμαστε, γιατί ο καθένας μας κάνει μια αυτοαξιολόγηση και εσείς στην εκπομπή σας έχετε κάποιους στόχους, κυρία Μπάρμπα, και όταν δεν πιάνετε αυτούς τους στόχους βάζετε ένα όριο στον εαυτό σας. Σε κάθε περίπτωση, ο Πρωθυπουργός απάντησε σε μια υποθετική ερώτηση που του τέθηκε και απάντησε με μια υποθετική απάντηση ότι αν προέκυπτε η Νέα Δημοκρατία να λάβει 25%, τότε θα άνοιγε μια εύλογα μια συζήτηση. Το ζητούμενο όμως είναι ότι εμείς σήμερα με βάση τις δημοσκοπικές επιδόσεις βρισκόμαστε στο 30 με 31%. Και ο στόχος της Νέας Δημοκρατίας είναι να διεκδικήσει την αυτοδυναμία. Αυτό λέμε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Εμείς θέλουμε οι κάλπες στις εκλογές που θα γίνουν με το καλό την άνοιξη του 27 να γεμίσουν με ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας και διεκδικούμε μία αυτοδυναμία. Θεωρούμε ότι η αυτοδυναμία είναι το μέσο για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε στη χώρα μας να έχουμε θετικά αποτελέσματα, δηλαδή μία οικονομία στη χώρα που θα μας επιτρέψει να έχουμε μεγαλύτερους μισθούς, υψηλότερους μισθούς, συντάξεις, συνέχιση των μεταρρυθμίσεων. Ο στόχος είναι να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε σταθερότητα και πρόοδο για τους πολίτες, πολύ περισσότερο σε μια περίοδο ταραγμένων διεθνών νερών. Είναι μια συνθήκη επίσης που κάνει την κυβέρνηση να είναι αποτελεσματική και γρήγορη στις αποφάσεις της. Άρα αυτό επιδιώκουμε σε κάθε περίπτωση και τουλάχιστον έτσι όπως φαίνεται μέχρι τώρα από τις δημοσκοπήσεις δεν θα σας έλεγα ότι είναι και ακατόρθωτο.
1: Καλά, αν το θεωρούσατε και ακατόρθωτο, εάν το συζητούσαμε τώρα, πραγματικά δεν θα είχε ενδεχομένως και νόημα αυτός ο αγώνας τον οποίο δίνεται, τον οποίο όμως αβαντάρει από ό,τι φαίνεται ως παραγμός στο προοδευτικό μέτωπο. Όλο αυτό που το οποίο βλέπετε, Πασόκ, Ελλάς κτλ., είναι κάτι το οποίο διασφαλίζει, εν περιπτώσει, αυτό το διακύβευμα που εξ αρχής, ας μην χρησιμοποιήσουμε το Μητσοτάκη ή χάος, αλλά που λεγόταν ότι κοιτάξτε, εμείς είμαστε η σταθερότητα κτλ. Οι άλλοι δεν μπορούν καν να τα βρουν μεταξύ τους, δεν βρίσκουν τα πατήματά τους.
0: Να σας είμαι ειλικρινής, κυρία Μπάρμπα, εμείς στην παρούσα φάση κοιτάζουμε τη δουλειά μας, γιατί πραγματικά οι συνθήκες είναι πάρα πολύ δύσκολες, ο χειμώνας είναι πολύ δύσκολος, πρέπει να έχουμε και επίγνωση του γεωπολιτικού περιβάλλοντος στο οποίο βρισκόμαστε, γιατί είμαστε σε ένα πολύ κρίσιμο σημείο με πολλά μέτωπα ανοιχτά έξω από τη χώρα μας, με τα στενά του Ορμούζ ανοιγοκλίνουν, με τους Χούθη που κάνουν πόλεμο εναντίον της Σαουδικής Αραβίας, Ουκρανία και Ρωσία που βομβαρδίζονται δηληστήρια ενεργειακές υποδομές. Ταυτόχρονα, Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ έχουν εκλογές τις επόμενες εβδομάδες, βρίσκονται τη καρδιά
1: μιας
0: προεκλογικής εκστρατείας. Γιατί το λέω, γιατί όλα αυτά φτιάχνουν ένα περιβάλλον μεγάλης ρευστότητας και αβεβαιότητας, κάτι που μας κάνει να πρέπει να επικεντρωθούμε σαφώς στο πώς θα στηρίξουμε την κοινωνία στον δύσκολο χειμώνα που έχουμε μπροστά μας και επίσης όπως έχει πει και ο Πρωθυπουργός, επειδή έχουμε χρόνο ακόμη μέχρι τις εκλογές που είναι την άνοιξη του 27, τα μολύβια όχι απλά δεν είναι κατεβασμένα, αλλά το αντίθετο θα σας έλεγα, επιταχύνουμε ακόμη περισσότερο την ολοκλήρωση του κυβερνητικού έργου.
1: Αυτό είναι και η απέτηση των πολιτών. Από την άλλη, όμως, δεν μπορούμε να παραγνωρίζουμε ότι όσο θα φτάνουμε στις κάλπες, ακόμη και αν τώρα μου πείτε ότι η προτεραιότητα, και αυτή πρέπει να είναι, πρέπει να είναι αντιμετώπιση των προβλημάτων των πολιτών, στη μεγάλη, τη μικρή και την ευρεία κλίμακα. Από την άλλη, βεβαίως, δεν μπορεί κανείς να πιστέψει ότι θα κοιτάξετε ούτε προς τα αριστερά, ούτε πολλό δε μάλλον και προς τα δεξιά. Που εκεί φαίνεται ότι υπάρχουν πάρα πολλές διεργασίες. Εγώ θα επαναλάβω και σε εσάς, το έλεγα και νωρίτερα, ότι ακόμη και ο κύριος Καμένος αφήνει πια ανοιχτό το ενδεχόμενο να επιστρέψει στην ενεργοπολιτική δράση και βέβαια μπορεί να σας συμφέρει γιατί καταφέρεται εναντίον ενός κόμματος Σαμαρά. Τι λέτε γι' αυτό, κυρία Ζδούκου, για να κλείσουμε για απόψε.
0: Καλοδεχούμενοι σε μια δημοκρατία αλίμονο, υπάρχει χώρος για όλους. Αυτό που βλέπουμε σίγουρα στο ΠΑΣΟΚ και στην Ελλάδα τον τελευταίο καιρό είναι πράγματι μία έντονη μάχη για το ποιος τελικά θα καταφέρει να είναι δεύτερος.

0: είναι ένα υπαρξιακό ζήτημα και εγώ λυπάμαι που βλέπω μια αντιπαράθεση να ξεφεύγει πολύ και να μην αφορά ουσιαστικά πολιτικά ζητήματα, μέχρι και προσωπικές επιθέσεις που εκτοξεύονται από την μία παράταξη στην άλλη. Αλλά σας λέω και πάλι ότι μπορεί να παρακολουθούμε αυτά που συμβαίνουν στα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ο δικός μας όμως στόχος είναι να μην μπούμε σε αυτή την τοξικότητα και σε αυτή την αντιπαράθεση και να μείνουμε επικεντρωμένοι στη δουλειά μας και στο έργο μας, διότι όσο κάνουμε θετικά πράγματα, τόσο μας επιβραβεύει ο κόσμος.
1: Λοιπόν.
0: Από εκεί και πέρα, το τι θα συμβεί και ποια καινούργια κόμματα θα γίνουν, καλώς να γίνουν. Εμείς έχουμε ωστόσο την πεποίθηση ότι ο κόσμος θα αναγνωρίσει τα θετικά που έχει κάνει αυτή η κυβέρνηση με τα λάθη μας, με την αναγνώριση των λαθών μας και την διόρθωση των λαθών. Και νομίζω ότι θα καταλάβει πολύ καλά ότι η μόνη πολιτική δύναμη αυτή τη στιγμή, η οποία μπορεί να παρέχει μια αξιοπιστία στη χώρα, μια σοβαρότητα και υπευθυνότητα, είναι η δημοκρατία.
1: Λοιπόν, εκεί στην Α Αθηνών, φαντάζομαι ότι πρέπει να πείτε πολλά, να πείσετε πολλούς. Εδώ θα είμαστε και θα λέμε βεβαίως και μαζί και θα παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Να ευχαριστήσω πολύ την κυρία Σδούκου, την εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας. Εμείς πριν πάμε στον κύριο Αλεξανδρίδη, τον οποίο τον βλέπω, τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, θα ακούσουμε το ρεπορτάζ και πώς αντεπιτίθεται η πρέσβης των ΗΠΑ στη χώρα μας, Kimberly Guilfoyle, στον Eric Dieters. Είναι ο άνθρωπος τον οποίο επικαλέστηκαν και η Wall Street Journal και βεβαίως άλλοι, και ο οποίος της καταλογίζει ότι του ζητούσε χρήματα για να πληρώσει την πιστοτική της κάρτα. Τώρα, η Αμερικανίδα πρέσβης μέσα στο δικηγόρο της λέει: μου χρωστάει εκείνος χρήματα από υπηρεσίες που είχαμε συμφωνήσει πριν εγώ αναλάβω το χρήμα. Για να το ακούσουμε το ρεπορτάζ.
2: Υπό πολιτική πίεση βρίσκεται η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Kimberly Guilfoyle, μετά τα αλλεπάλληλα δημοσιεύματα της Wall Street Journal, αλλά και τις ερωτήσεις δημοκρατικών, οι οποίοι ζητούν την απομάκρυνσή της, εάν κρυθεί ότι οι κατηγορίες σε βάρος της ευσταθούν. Την ίδια ώρα, πληροφορίες αμερικανικών μέσων μαζικής ενημέρωσης ανέφεραν ότι το State Department και ειδικότερα το γραφείο του Γενικού Επιθεωρητή έχει ήδη ανοίξει έρευνα για τα καταγγελόμενα. Το πρώτο χτύπημα της Wall Street Journal ήρθε πριν από 2 εβδομάδες, με την εφημερίδα να υποστηρίζει ότι η Αμερικανίδα πρέσβη, στο πλαίσιο ενεργειακών συμφωνιών με κυβερνήσεις των Βαλκανίων, προωθούσε επίμονα τη συνεργασία με συγκεκριμένη ελληνική εταιρεία. Οι αντιδράσεις που ακολούθησαν από την αντιπολίτευση ήταν σφοδρές, ενώ έγινε και ερώτηση στον Υπουργό Ενέργειας, ο οποίος ήταν παρόν στο δείπνο. Με το Σταύρο Παπασταύρου να υποστηρίζει στη Βουλή ότι ουδέποτε τέθηκε θέμα πίεσης ή απειλής της χώρας, ούτε ποτέ θα γινόταν κάτι τέτοιο ανεκτό. Το δεύτερο χτύπημα έρθε την προηγούμενη εβδομάδα, με την ίδια εφημερίδα να υποστηρίζει, παρουσιάζοντας και γραπτά μηνύματα, ότι η Kimberly Guilfoyle ζητούσε επίμονα από χορηγό του κινήματος MAGA το ποσό των 100.000 δολαρίων για να αποπληρώσει πιστωτική της κάρτα, υποσχόμενη στον Eric Dieters ανταλλάγματα. Οι δικηγόροι της, με εκτενή δήλωσή τους, υποστηρίζουν ότι ο καταγγέλων Dieters είναι αυτός που χρωστάει στην Kimberly Guilfoyle 150.000 δολάρια.
3: Ο Eric Dieters οφείλει στην πρέσβη Kimberly Guilfoyle περίπου 150.000 δολάρια για λόγους και συμβουλευτικές εργασίες που διεξήγαγε για τον ίδιο πριν πάρει το χρήσμα της πρέσβεως. Ο κύριος Dieters εμφανίστηκε στη δημόσια τηλεόραση για να παρουσιάσει μια συμβατική διαφορά ως αδίκημα και για να επιτεθεί όχι μόνο στην πρέσβη, αλλά στον πρόεδρο Τραμπ και σε άλλα υψηλόβαθμα στελέχη της κυβέρνησης.
2: Μάλιστα, όπως υποστηρίζουν οι δικηγόροι της πρέσβεως, ο Dieters είχε προσλάβει την Kimberly Guilfoyle λόγω των προσόντων της για να τον βοηθήσει στην καθοδό του στην πολιτική ως γερουσιαστή στο Κεντάκι, και παρά την ύπαρξη συμβολέων, ο ίδιος δεν τα τήρησε, με αποτέλεσμα ακόμα και σήμερα να της οφείλει χρήματα. Για το θέμα ρωτήθηκε κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην Αθήνα και ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, ο οποίος δήλωσε τη στήριξή του στην πρέσβη, σαφώς ενοχλημένος για τις ερωτήσεις που του έθεσαν οι δημοσιογράφοι.
1: Δεν θα σχολιάσω κάτι που ανέβηκε πριν από λίγες ώρες. Καταλαβαίνω το παιχνίδι, εντάξει, δεν ξέρω αν είναι αλήθεια ή όχι.
2: Η Wall Street Journal επανήλθε προημερών με νέο δημοσίευμα, σύμφωνα με το οποίο η κυρία Guilfoyle έχει καταγραφεί να μιλάει με προκλητικό τρόπο για τις σχέσεις της με ισχυρούς Έλληνες επιχειρηματίες. Μάλιστα, η ίδια εφημερίδα περιγράφει ταξίδια με ιδιωτικά αεροσκάφη σε Νταβός και Παρίσι, διαμονή σε πολυτελή ξενοδοχεία και στενές προσωπικές επαφές της Αμερικανίδας διπλωμάτη με τον Έλληνα εφοπλιστή και τον ισχυρό άνδρα εταιρείας ενέργειας. Και σε αυτήν την καταγγελία η απάντηση των δικηγόρων της είναι σαφής.
3: Τα δημοσιεύματα που αφορούν τα ταξίδια της πρέσβεως είναι εξίσου παραπλανητικά. Πριν χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε ιδιωτικό αεροσκάφος, η πρέσβης Γκυλφόιλ αναζήτησε, ενημερώθηκε και ακολούθησε τις οδηγίες του State Department καθώς και τους κανονισμούς ταξιδίων. Έχει συμμορφωθεί με τις ισχύουσες ομοσπονδιακές απαιτήσεις σχετικά με τη δεοντολογία, τα δώρα και την υποχρέωση αναφοράς, όπως έχει ήδη επιβεβαιώσει η πρεσβεία.
2: Στη δισέλιδη δήλωσή τους, οι δικηγόροι υποστηρίζουν ότι η κυρία Γκυλφόιλ υπηρέτησε και θα συνεχίσει να υπηρετεί με τιμή και ακεραιότητα το αξίωμά της, ενώ προαναγγέλουν προσφυγή στη δικαιοσύνη.
1: Με την βοήθεια του κυρίου Αλεξανδρίδη θα κάνουμε έτσι ένα πρώτο σχόλιο απόψε, κύριε Αλεξανδρίδη, για το γεγονός ότι έρχεται αυτή η απαγόρευση για τα social media για τους κάτω των 15. Θέλω μία πρώτη έτσι δική σας ανάγνωση. Έχουμε την ευκαιρία και τις επόμενες βραδιές να πούμε περισσότερα από θα μπει και στη Βουλή, θα έχουμε και την ψήφιση 22 του μήνα. Είναι ένα πλαίσιο, εκτιμάτε, το οποίο είναι στη σωστή κατεύθυνση? Πρέπει να προσέξουμε κάποια πράγματα? Κανείς δεν λέει βεβαίως ότι είναι στεγανοποιημένο το όλο σύστημα το οποίο προτείνεται και εν πωλής, ναι, μεν δείχνει στις πλατφόρμες, αλλά βεβαίως έχει να κάνει πλέον και εκ νέου με την ευθύνη των γονέων πώς θα χειριστούν την κατάσταση. Καλησπέρα σας.
4: Καλησπέρα σας. Είναι κανείς πολύ σκεπτικός απέναντι σε αυτό το μέτρο και όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλες τις χώρες, γιατί πρώτα απ' όλα ήταν πάρα πολύ δύσκολο να εφαρμοστεί. Νομίζω ότι είναι αρκετά εύκολο να παρακαμφθεί αυτή η απαγόρευση από τους εφήβους. Όπως ξέρουμε πολύ καλά ότι παρακάπτονται και οι άλλες που αφορούν το αλκοόλ, το να μπουν σε κλαμπ τα οποία απαγορεύεται, διότι πολλές φορές μεγαλύτεροι μέσα από την οικογένεια τους δίνουν ταυτότητες και μπαίνουν ή τους επιτρέπουν να κάνουν πλαστά πρόσωπα στα διάφορα κοινωνικά δίκτυα και να μπαίνουν σε αυτά. Άρα δεν είναι καθόλου εύκολο να εφαρμοστεί κατά τη γνώμη μου. Από την άλλη πλευρά πιστεύω ότι είναι πολύ περίεργο να βγάζουμε ένα τέτοιο νόμο που να αφορά όλη την κοινωνία και ο οποίος και τι θα γίνει αν δεν εφαρμόζεται. Υπάρχει μια παράβαση η οποία θα τιμωρείται, θα γίνεται ένα δικαστήριο, θα είναι υπεύθυνοι γονείς, θα είναι υπεύθυνοι έφηβοι, θα υπάρχουν ποινές, δηλαδή.
1: Για τους γονείς δεν θα υπάρχουν, έχει ξεκαθαριστεί, αλλά καταλαβαίνω τι λέτε, ότι είναι όλο πολύ έολο.
4: Όμως για όλα τα άλλα που κάνουν οι έφηβοι υπάρχει για τους γονείς ευθύνη, έτσι δεν είναι?
1: Πολύ ενδιαφέρον αυτό που λέτε. Θα έπρεπε και εδώ.
4: Εδώ γίνεται μια διαφοροποίηση.
1: Λοιπόν, αυτό το αλακάρτ μας χαρακτηρίζει. Κύριε Αλεξανδρίδη, θέλω να παρακαλέσω να δώσουμε ακόμα μεγαλύτερη έμφαση και σημειολογικά πια, αφού μας έχετε δώσει αυτή την τροφή για σκέψη και από αύριο που θα έχουμε την εισαγωγή του συγκεκριμένου έτσι νομοσχεδίου και στη Βουλή, να πούμε ακόμα περισσότερα. Ο ψυχίατρος, παιδοψυχίατρος και μέλος της Επιτροπής Αντιμετώπισης της Βίας και Παραβατικότητας των Ενηλίκων, ας το ακούσουμε το απόψινό ως ένα preview, ας μου επιτραπεί, των όσων θα πούμε τις επόμενες βραδιές. Αθλητικές ειδήσεις. Χρήστος Μεγκλίδης, στην τηλεφωνική μας γραμμή απόψε. Χρήστο.
5: Καλησπέρα. Μια μεγάλη νίκη πέτυχε η Καλαμάτα σήμερα. Ιστορική νίκη. Ήταν η πρώτη φορά που κέρδισε τον ΠΑΟΚ στην ιστορία της. 3-1 στην Τούμπα, μάλιστα. Δύο γκολ έβαλε ο Κένεθ Βάρκας, ο Κωσταρικανός. Ο ΠΑΟΚ είχε σοφαρίσει τον Ενδιαγέ σε μια φάση που η Καλαμάτα διαμαρτύρηθηκε επίσημα για φάουλ νωρίτερα από τον Μπέλκα. Μετά το δεύτερο γκολ της Καλαμάτας, ο ΠΑΟΚ έμεινε με 10 παίκτες λόγω αποβολής του Τσιφτσί. Και οι φιλοξενούμενοι σφράγισαν την επιτυχία τους με τον Κουρμινόφσκι. Μετά τον αγώνα, οι Θεσσαλονίκοι αποδοκιμάστηκαν έντονα από το κοινό τους, το οποίο υποτικά χειροκρότησε τους νικητές. Ο Αλέσιο Λύση ανέλαβε την ευθύνη της ήττας, για ντροπή έκανε λόγο ο Δημήτρης Πέλκας. Ο ΠΑΟΚ έχασε την ευκαιρία να πιάσει τον Παναθηναϊκό στην πρώτη θέση στη Super League. Ο Παναθηναϊκός έχει 15 βαθμούς παρά την ήττα του χθες από τον Ολυμπιακό στο ντέρμπι με 1-0 με τον γκολ του Παναγιώτη Ρέτσου, το οποίο ήρθε την ώρα που έπρεπε, όπως ανέφερε σήμερα στην ανάρτησή του ο διεθνής στόπερ του Ολυμπιακού. 15 βαθμούς έχει ο Παναθηναϊκός μετά τις πρώτες 6 αγωνιστικές, 14 η ΑΕΚ, 13 Ολυμπιακός και 12 ο ΠΑΟΚ. Στο χάντμπολ ο Ολυμπιακός πήρε τον ντέρμπι σήμερα, το είδαμε από το Mega News, με την ΑΕΚ 34-30 και παραμένει έκτος μετά από 5 αγωνιστικές.
1: Το χρηματιστήριο σήμερα. Στην οικονομική σας ενημέρωση, Αθήνα Μαράκη.
6: Στις 2.594,52 μονάδες έκλεισε ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, σημειώνοντας άνοδο 1,38%. Στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones καταγράφει άνοδο 0,34% στις 51.820.

0: 28,59 μονάδες. Ο ευρύτερος δείκτης της Γενικής Τάσης S&P 500 καταγράφει πτώση 0,15% στις 7.799,77 μονάδες, ενώ ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq καταγράφει και αυτός απώλειες 0,47% στις 27.235,63 μονάδες. Η τιμή του πετρελαίου Brent διαμορφώνεται στα 106,64 δολάρια το βαρέλι με άνοδο 1,82%, ενώ άνοδο 2,04 καταγράφει το αμερικανικό αργό με τη τιμή του να διαμορφώνεται στα 93,72 δολάρια το βαρέλι. Η τιμή του χρυσού διαμορφώνεται στις 4.194,50 δολάρια η ουγγιά, ενώ και το ασήμι διαμορφώνεται στα 60,48 δολάρια η ουγγιά. Όλες οι οικονομικές ειδήσεις στην ιστοσελίδα του οικονομικού ταχυδρόμου OT.gr.
1: Ο καιρός.
2: Και κλείνουμε με την πρόγνωση της Ελίνας Καρέτσου. Ελίνα, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα Μάιρα, κυρίες και κύριοι. Μια σημαντική επιδείνωση του καιρού περιμένουμε από αύριο Τρίτη. Ουσιαστικά θα επηρεάσει το μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Τα φαινόμενα, να πούμε, ότι θα ξεκινήσουν αρχικά από τα δυτικά τμήματα και σταδιακά θα επεκταθούν και στην υπόλοιπη χώρα. Συγκεκριμένα αύριο χρειάζεται μεγαλύτερη προσοχή, κυρίως αρχικά στα δυτικά και συγκεκριμένα στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική Πελοπόννησο. Σταδιακά από το μεσημέρι έως αργά τη νύχτα, ισχυρές καταιγίδες θα επεκταθούν και στην Χαλκιδική, τις Ποράδες, στην Εύβοια, την Ανατολική Θεσσαλία και κυρίως στη Μαγνησία, αλλά και στην Ανατολική Στερεά, τη Βορειοανατολική και τη Νότια Πελοπόννησο και τις Βόρειες Κυκλάδες. Να πούμε ότι το βράδυ αύριο στο επίκεντρο θα βρεθεί και η Κρήτη πάλι και κυρίως η νόμη των Χανίων και Ρεθύμνου. Και αργότερα στο Βόρειο και Ανατολικό Αιγαίο και στα Δωδεκάνησα θα έχουμε επίσης κατά τόπους έντονα φαινόμενα. Την Τετάρτη η κακοκαιρία θα επιμείνει κυρίως στα Ανατολικά και τα Νότια με κατά τόπους έντονα φαινόμενα. Ωστόσο την Τετάρτη θα είναι πολύ πιο ισχυρή και τοπικά θυελώδης η άνεμη. Στην περιοχή του Αιγαίου θα φτάνουν τα 8 και τοπικά ακόμη και τα 9 με 10 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα φτάνουν τα 7 με 8 από βόρειες διευθύνσεις, βόρειο-ανατολική συγκεκριμένα στην περιοχή του Αιγαίου. Και παράλληλα η θερμοκρασία αυτές τις δύο ημέρες ειδικά θα σημειώσει σημαντική πτώση, με τις μέγιστες τιμές στις περισσότερες περιοχές να φτάνουν τους 17 με 21 και πολύ τοπικά τους 22 βαθμούς. Στην Αττική χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή για την αυριανή ημέρα, καθώς θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες, με τα πιο έντονα φαινόμενα να εντοπίζονται κυρίως από το απόγευμα της Τρίτης μέχρι και τη νύχτα. Την Τετάρτη θα σημειωθούν και πάλι βροχές και καταιγίδες, αλλά φαίνεται ότι θα είναι λίγο χαμηλότερη ένταση σε σχέση με τις ώρες αυτές της Τρίτης που είπαμε. Η θερμοκρασία, να πούμε ότι στην Αττική αύριο θα φτάσει τους 21 βαθμούς, μεθαύριο δεν θα ξεπεράσει τους 17 και γενικότερα το επόμενο 48 ώρο, όπως είπαμε, θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Από την Πέμπτη ο καιρός σταδιακά θα αρχίσει να βελτιώνεται, αλλά οι βροχές θα επιμείνουν και πάλι στα ανατολικά και νότια, και ιδιαίτερα στην Κρήτη. Σταδιακά θα αρχίσουν να εξασθενούν φυσικά και στην Κρήτη από αργά το βράδυ της Πέμπτης και οι άνεμοι θα παραμείνουν ιδιαίτερα ισχυροί, αλλά θα είναι και πάλι λίγο πιο ασθενείς σε σχέση με την Τετάρτη που θα έχουν τη μεγαλύτερη ισχύ τους.
2: Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό το βραδινό μαγκαζίνο ολοκληρώνεται. Η Αγγελική Καρδιόλακα είναι ήδη εδώ έτοιμη για το δελτίο ειδήσεων του σταθμού. Παραμένετε εδώ. Mega News 104,6 για όλους τους καλούς λόγους. Καληνύχτα.
1: Mega News 104,6.
0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων στις 10 από το Mega News 104,6, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Στην αντεπίθεση περνάει η πρέσβεια των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Kimberly Guilfoyle, μετά το δημοσίευμα της Wall Street Journal για οικονομικές συναλλαγές με τον πρώην πολιτευτή των Ρεπουμπλικανών, Eric Deeters. Οι δικηγόροι της χαρακτηρίζουν ψευδείς τις κατηγορίες και υποστηρίζουν ότι ο Deeters εξακολουθεί να της ωφελεί περίπου 150.000 δολάρια για ομιλίες και συμβουλευτικές υπηρεσίες που η κυρία Guilfoyle του παρήχε πολύ πριν αναλάβει τα διπλωματικά της καθήκοντα στην Αθήνα. Όσον αφορά στις μετακινήσεις της με ιδιωτικά αεροσκάφη, οι δικηγόροι απορρίπτουν τα δημοσιεύματα ως παραπλανητικά. Υποστηρίζουν ότι πριν χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε ιδιωτικό αεροσκάφο, ζήτησε και έλαβε οδηγίες από το State Department, τις οποίες ακολούθησε τηρώντας τους κανονισμούς του Υπουργείου για τις μετακινήσεις. Έκανα τη σωστή επιλογή για τον Αμερικανικό λαό, έγραψε σε ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ, υπερασπιζόμενος τη συμφωνία για την προμήθεια πετρελαίου ντίζελ από τη Ρωσία, ενώ η κυβέρνησή του προχώρησε σε προσωρινή άρση των κυρώσεων στις εισαγωγές ρωσικών καυσίμων. Ωστόσο, ομάδα Αμερικανών γερουσιαστών, Ρεπουμπλικανών και Δημοκρατικών κάλεσε τον Τραμπ

0: να ανακαλέσει τη συμφωνία με την Ρωσία, υποστηρίζοντας ότι ενδέχεται να παραβιάζει νόμο του 2022, ο οποίος αποσκοπεί στην υποστήριξη της Ουκρανίας στην προσπάθειά της να αποκρούσει τη ρωσική εισβολή. Συνελήφθη στο Περιστέρι 40χρονη γυναίκα μετά από καταγγελία του πρώην σύζυγου της ότι του χορηγούσε ατροπίνη για να τον δηλητηριάσει. Από έρευνα που διενεργήθηκε στο αυτοκίνητό της, εντοπίστηκαν 10 ml ατροπίνης, χειρουργική μάσκα, γάντια και σύριγγα. Εκτός από τη γυναίκα, συνελήφθησαν και οι γονείς της, ενώ σύμφωνα με πηγές οι κινήσεις της καταγράφηκαν από κάμερα κλειστού κυκλώματος. Συνελήφθη ο 62χρονος γιος της ηλικιωμένης που εντοπίστηκε νεκρή τα ξημερώματα στο σπίτι της στο Μενίδη. Αντιμετωπίζει την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Η 89χρονη βρέθηκε νεκρή φέροντας μόλοπες και αμοιχές στο πρόσωπο και το λαιμό. Ξεκινά αύριο η δημόσια προσφορά για την εισαγωγή της εταιρείας Capital Maritime Finance Corp στο Euronext Athens και θα ολοκληρωθεί την 5η 15 Οκτωβρίου. Μεταξύ 7 με 7,68 ευρώ ορίζεται το εύρος της τιμής της μετοχής. Αποφασίστηκε η διάθεση έως 42 εκατομμύρια νέες μετοχές με στόχο την άντληση 250 εκατομμυρίων ευρώ, ποσό που μπορεί να φτάσει και τα 300 εκατομμύρια. Αντίπαλός μου είναι ο Μητσοτάκης, όχι ο Ανδρουλάκης, δήλωσε σε συνέντευξή του στην Κρήτη ο Αλέξης Τσίπρας. Σχολιάζοντας την κόντρα που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στο Πασόκ και την αριστερή ελληνική συμπαράταξη, ανέφερε πως οι 7 στις 10 τοποθετήσεις τελεχών του Πασόκ είναι εναντίον της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης και πως δεν επιτίθεται ο ίδιος στους άλλους. Εγώ σέφομαι όλες τις προοδευτικές δυνάμεις, την αυτονομία τους, την δυνατότητα να υπάρχουν, είπε ο Αλέξης Τσίπρας, αναφέροντας χαρακτηριστικά οι προοδευτικές δυνάμεις δεν πρέπει να ασχολούμαστε πώς θα βγάζει ο ένας τα μάτια του άλλου. Αύριο η μεγάλη δημοσκόπηση της Μέτρων Ανάλυσης αποκλειστικά για το Mega News 104,6. Η ομάδα του Στράτου Φανάρα διερευνά τα θέματα τα οποία προβληματίζουν το φετινό χειμώνα τους Έλληνες πολίτες. Πώς θα εξελιχθούν τα ζητήματα της ακρίβειας, το ενεργειακό πρόβλημα, η ποιότητα της εκπαίδευσης και η μισθή τους. Περιγράφουν τις προσδοκίες που έχουν από την κυβέρνηση που θα προκύψει στις επόμενες εκλογές και τοποθετούνται στο ερώτημα πώς η πολιτική μπορεί να βοηθήσει στη βελτίωση της ζωής μας. Επιδείνωση του καιρού από αύριο, σύμφωνα με το έκτακτο βελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις. Στην Αττική τα φαινόμενα αναμένονται από αργά αύριο το απόγευμα. Τραγωδία στο Ρέθυμνο. Γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή στον δρόμο αφού παρασύρθηκε από διερχόμενο όχημα. Ο οδηγός του αυτοκινήτου φέρεται να την εγκατέλειψε στο σημείο. Αδιευκρίνιστες παραμένουν οι ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος. Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες ανοιχτά της Γάβδου για τον εντοπισμό αγνοούμενου μετανάστε. Συμμετέχουν σκάφος της Frontex 3 παραπλέοντα πλοία και αεροσκάφος της Ευρωπαϊκής Δύναμης. Νωρίτερα διασώθηκαν 33 άτομα που επέβαιναν σε Λέμβο.
1: Αθλητικές ειδήσεις από τη Στοίχημαν.
0: Ο ΠΑΟΚ ιτήθηκε δίκαια από την εξαιρετική Καλαμάτα στην Τούμπα με 3-1 και έμεινε στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας στη Στοίχημαν Super League μετά την ολοκλήρωση της έκτης αγωνιστικής. Την απόλυτη ευθύνη για το αποτέλεσμα ανέλαβε ο Αλέσιο Λύση, ενώ ο κόσμος του ΠΑΟΚ αποδοκίμασε την ομάδα του και χειροκρότησε τους νικητές. Ο Ολυμπιακός ήταν ο νικητής στο ντέρμπι του πρωταθλήματος χάντμπολ, επικρατώντας τη ΣΑΕΚ με 34-30. Οι Ερυθρόλευκοι συνεχίζουν αίτητοι στην κορυφή της βαθμολογίας μετά από 5 αγωνιστικές.
1: Στοίχημαν, χορηγός σε κάθε μεγάλη αθλητική στιγμή.
0: Ο καιρός. Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές προβλέπονται αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 21 βαθμούς. Βροχές και σποραδικές καταιγίδες και στη Θεσσαλονίκη με το θερμόμετρο να φτάνει τους 16 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι βόρειοι θα ενισχυθούν σταδιακά, φτάνοντας στο Αιγαίο και το Ιόνιο τα 7 με 8 μποφόρη. Η θερμοκρασία θα σημειώσει αίσθητη πτώση. Κυρίες και κύριοι, όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες στα νέα.gr και το βήμα.gr, τίτλοι ειδήσεων στις 10.30 στα μικρόφωνα ακολουθούν Μάκης Πρόβατας και Ελένη Στεργίου.
2: Mega News 104,6. Τρίτη 13 Οκτωβρίου. Η μεγάλη έρευνα της Μέτρων Ανάλυσης αποκλειστικά για το Mega News 104,6. πόσο αισιόδοξους βρίσκει τους Έλληνες ο φετινός χειμώνας, πώς πιστεύουν ότι θα

0: εξελιχθούν τα σημαντικότερα θέματα που τους απασχολούν, τι προσδοκούν από την επόμενη κυβέρνηση και την πολιτική. Τρίτη 13 Οκτωβρίου, η μεγάλη έρευνα της Μέτρων Ανάλυσης αποκλειστικά για το Mega News 104,6.
1: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Ταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
2: Κάποτε φοβόμουν να πω ότι χρειάζομαι βοήθεια.
3: Δεν κατανοούσα τι μου συνέβαινε.
2: Με βοήθησε κάποιος που απλώς με άκουσε.
3: Κάποιος είδε σε μένα περισσότερα από όσα έβλεπα εγώ.
2: Έμαθα ότι το να μιλάω για τις δυσκολίες είναι η αρχή.
3: Και ότι η φωνή μου έχει αξία.
4: Στις 10 Οκτωβρίου ακούμε τις φωνές των ανθρώπων με βιωμένη εμπειρία. Έτσι ξεκινάει η αλλαγή. Ακούσαμε. Τώρα μπορούμε να αλλάξουμε. Προμηθέας Άμπκε. Προμηθέας Άμπκε.
5: Βουλίτσα, η νέα κωμωδία των Μιχάλη Δαρνάκη και Μαρίας Λαυτσίδου στη σκηνή του Θεάτρου 104. Μια ξεκαρδιστική διαδρομή από τα νοσταλγικά 90s μέχρι το σήμερα. Οι μαμάδες του Βαγγέλη Κυπαρίση που τόσο αγαπήθηκαν ανεβαίνουν για πρώτη φορά επί σκηνής. Μήπως τελικά δεν είναι τόσο κακό να γίνουμε σαν τη μάνα μας? Κείμενο Μιχάλης Δαρνάκης και Μαρία Λαυτσίδου. Σκηνοθεσία Μαρία Λαυτσίδου. Πρωταγωνιστή Βαγγέλης Κυπαρίσης. Εισιτήρια more.com.
6: Με την υποστήριξη του Mega News 104,6.
7: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Γουέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ενσάμπλ 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.

0: Καλώς τους, καλησπέρα σας, τι κάνετε? Εδώ είμαστε, Mega News 104,6 ακούτε.
1: Γεια σας, καλή εβδομάδα. Ελένη Στεργίου, Μάκης Πρόβατας. Και σήμερα θα είμαστε παρέα σας μέχρι τις 12. Ξέχνα ό,τι άκουσες.
0: Αυτό είναι. Δεν το λέμε τον τίτλο συχνά.
1: Δεν το λέμε,
0: σχεδόν
1: όντως.
0: Σχεδόν ποτέ, για την ακρίβεια.
1: Γιατί...
0: αυτός είναι ο τίτλος εκπομπής.
1: Γιατί το ξεχνάμε μετά.
0: Ξέχνα να πεις, ξέχνω.
1: Μετά από...

0: το τέλος κάθε εκπομπής θα σβήνουμε.
1: Λοιπόν, ο Δημήτρης Αρετάκης είναι στους ήχους. Γεια σου Δημήτρη. Πρώτη φορά νομίζω είμαστε μαζί, δεν είμαστε? Α, ωραία, πολύ ωραία. Και η Ιωάννα Μπέχλου είναι στο τηλεφωνικό κέντρο. Να πούμε ότι μπορείτε να στέλνετε μηνύματα και στο Viber και στο WhatsApp προφανώς, και βέβαια και στο Live 24 που μας αρέσει πολύ σαν ιδέα.

Μόνο να πω, επειδή είδα και την είδηση εδώ, άρχισε ο δακτύλιος. Είδα πολλούς να τους γράφουν σήμερα. Επειδή μένω στο κέντρο. Έχετε στο πίσω του μυαλού σας και στο μπροστά και στο. Θα φάτε κλίση. Άρχισε ο δακτύλιος, ο οποίος τελειώνει κάπου στον Ιούλιο, αν δεν απατώμε.

0: Θυμάσαι που λέγαμε την Παρασκευή, αφήσαμε εδώ τους ακροατές με το ότι θα έβγαζε στην αγορά η Ρωσία κάποια εκατομμύρια βαρέλια πετρέλαιο και λέγαμε, ήταν πρώτη είδηση
1: ναι, εδώ.
0: Δελτία στο Mega News και λέγαμε είναι πολύ ενδιαφέρουσα εξέλιξη. Τελικά μοιάζει να την είχε βγάλει από το κεφάλι του ο Τραμπ.
1: Μοιάζει να την είχε βγάλει από το κεφάλι του.
0: Με την έννοια
1: ως
0: νούμερα, ως... γιατί αυτό που υπόθηκε είναι νούμερα τα οποία δεν τα έβγαζε ούτε προ
1: βομβαρδισμών η Ρωσία. Χαλάρωσε τις κυρώσεις απέναντι στη Ρωσία.
0: Ναι.
1: Και όλο αυτό λόγω των ενδιάμεσων εκλογών που έχει, να ρίξει λίγο το κόστος βέβαια. Μέχρι τώρα αναλύσεις δείχνουν ότι αυτό δεν επαρκεί. Δηλαδή απλά το έκανε επιφανειακά, τουλάχιστον για να μπορέσει να το εισπράξει το όφελος αυτό η χώρα του, δηλαδή οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, και μάλλον δίνει περισσότερα στον Πούτιν.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι επικοινωνιακό.
0: Εδώ, μισό λεπτάκι. Καταρχάς, οι σοβαροί οικονομολόγοι λένε ότι αυτό το μέτρο δεν φτάνει για 10 μέρες. Το υπολογίζουν κάπου στις 8 με 9 μέρες. Δεύτερον, λένε ότι τα εκατομμύρια βαρέλια που εκ των υστέρων διευκρινίστηκε μετά την Παρασκευή ότι θα δίνει την ημέρα, νομίζω 2,5 εκατομμύρια βαρέλια, 2,2 η Ρωσία, προ πολέμου που δεν είχαν βομβαρδιστεί και μερικά από τα μεγαλύτερα δηλητηριά της, έδινε 1,5 εκατομμύριο τη μέρα. Δηλαδή θέλω να πω ήταν άκυρο όλο. Άκυρο όλο. Όπως επίσης μοιάζει να είναι προβληματική και η κατάσταση με την υποτιθέμενη συμφωνία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας να μην βομβαρδίζει ο ένας τις υποδομές του άλλου.
1: Ναι,
0: βασικά η Ουκρανία είπε ότι εμείς δεν έχουμε τέτοια οδηγία, δεν έχουμε τέτοια γνώση.
1: Λοιπόν, και όλα αυτά λίγο να μας διαφωτίσει και το τι σημαίνει και τις εξελίξεις και πώς το διαβάζει όλο αυτό. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και στην παρέα μας ο Ιωάννης Παπαφλωράτος, νομικός και διεθνολόγος, καθηγητής στρατιωτικών σχολών. Γεια σας, καλησπέρα.
0: Τι κάνετε?
2: Καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές σας. Και εγώ ακούω τις αναλύσεις σας και παρατηρώ τις εξελίξεις.
0: Να ρωτήσουμε κάτι.
2: Όπως όλοι μας.
1: Παρακαλώ.
0: Ως επιστήμονας, προφανώς θέλετε δεδομένα για να πείτε κάποιες απόψεις, για να πείτε... Εδώ δεν υπάρχουν καν σίγουρα δεδομένα.
2: Και πραγματά, ένα από τα βιβλία μου λέγεται «Υψηλή στρατηγική και εξωτερική πολιτική μεγάλων δυνάμεων βαλκανικών κρατών Ελλάδας-Τουρκίας». Αν σας πω ότι έχει πάει τώρα, βγήκε για πέμπτη φορά. Η πέμπτη έκδοση ξαναγράφηκε γύρω στις 7 φορές το κεφάλαιο της Αμερικής. Νομίζω αυτό τα λέει όλα. Έγραφα, έσβηνα, διότι πραγματικά αυτό που ίσχυε τη μία μέρα δεν ίσχυε την άλλη.
0: Αυτό είναι.
2: Προσπαθήσαμε να βρούμε, τουλάχιστον με κάποιους συναδέλφους μιλούσαμε, να βρούμε κάποιες σταθερές. Να δούμε πού βασίζεται θεωρητικά ο κύριος Τραμπ. Να δούμε αν έχει ένα συγκεκριμένο κορμό σκέψης, δηλαδή ένα plan B. Χτυπάει το Ιράν, βέβαια. Δεν έχει πλάνο προμπλοκής. Τώρα, θέλει να εγκαταλείψει την Ουκρανία, αυτό το έχει πει από την πρώτη στιγμή, δεν την εγκαταλείπει. Ψηφίζει 18 Σεπτεμβρίου ένα νόμο που λέει ότι μπορεί ο ίδιος να επιβάλλει 100% κυρώσεις σε οποιαδήποτε χώρα προχωρήσει σε μεγάλη αγορά ρωσικού φυσικού αερίου πετρελαίου. 5 μέρες μετά στέλνει τον κύριο Κουσνέφ και τον κύριο Βίτκοφ στη Μόσχα, δεν διαρρέει το παραμικρό, και έρχεται τώρα 3 εβδομάδες μετά και ανακοινώνει ότι ο ίδιος τεινάζει στον αέρα μία στρατηγική 5 ετών που λέει ότι επιβάλλονται κυρώσεις σε οποιαδήποτε χώρα που προχωρήσει σε αγορά φυσικού αερίου και τα λοιπά και πετρελαίου, ρωσικού πετρελαίου, και προχωρεί σε μια κίνηση που, όπως πολύ σωστά επισημάνεται, πρώτον δεν θα έχει παραελάχιστη συνέπεια και δίβραχη πρόθεσμη
0: στις
2: τιμές των καυσίμων.
0: Κάτι μέρες, ναι. Δεν θα είναι.
2: Μα 1% μειώθηκε η τιμή σήμερα στην Αγγλία, στην Αμερική.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: 1% την πρώτη μέρα. Αντιλαμβάνεστε, μα καταρχήν η Ρωσία αυτή την παρέλει 190.000 βαρέλια ημερησίως δίζελ. Όταν η προπολεμικά ήταν 690.000. Mm-hmm. Αντιμετωπίζει τεράστια εσωτερική πίεση και ξαφνικά τη λέει ότι απέτρεπε από αυτό να δίνει 400.000 στην Αμερική. Μα πώς θα γίνει αυτό? Δηλαδή, αντιλαμβάνεστε, ετώνει, συγγνώμη και τα βαρέλια, αντιλαμβάνεστε ότι είναι παράλογο. Και βεβαίως όλο αυτό έγινε γιατί προφανώς το είχε ήδη προσχεδιάσει. Δεύτερον, περίμενε να δει τις δημοσκοπήσεις. Οι δημοσκοπήσεις, κύριε Προβατά, κύριε Στεργή, είναι καταστροφικές. Οι χθεσινές δημοσκοπήσεις στην Αμερική έδειξαν ότι ακόμα και στο Τέξας, το Τέξας που είναι κάτι σαν το αντίστοιχο, και ακόμα αν θέλετε πιο φανατικό, με την Λακωνία, που βγάζει συγκεκριμένα μια παράταξη δεκαετίες. Το Τέξας, οι Ρεπουμπλικανοί παίρνουν συνήθως 60-100%. Αυτή τη στιγμή ο υποψήφιος των Δημοκρατικών για την Γεγουσία προηγείται με 3 μονάδες, ο κ. Στελαρίκο, του κ. Πάξτον. Σήμερα η διαφορά είναι 2,8. Χθες και επί μια εβδομάδα ήταν 3 μονάδες. Χάνουν ταυτόχρονα προς προσέξτε, γιατί η Γερουσία, όχι η Βουλή, που θεωρείται μάλλον ή τον βέβαιο ότι εκεί θα ανατραπεί η ισορροπία και θα κερδίσουν οι Δημοκρατικοί. Στη Γερουσία χάνουν Οχάιο, Κάνσας, Μίσιγκαν, Μινεσότα, Μέιν.
0: Και είναι δηλαδή, αυτό. Έχετε δείξει.
2: Δεν προβλέπετε, δεν προβλέπετε απλά ήττα. Το τονίζω, εάν επαληθευτούν οι δημοσκοπήσεις στην κάλπη, προβλέπεται μια άλλη αποδοκιμασία της πολιτικής του Αμερικανού κλάδου. Αυτό... Γιατί οι δημοκρατικές δεν έχουν συντεταγμένη πολιτική, λένε μαυρίστε τον Τραμπ.
1: Είναι σε δύσκολη θέση πάντως. Οπότε εσείς λέτε ότι όλο αυτό είναι ένα πυροτέχνημα.
2: Δεν είναι πυροτέχνημα, είναι μια πολιτική απόφαση. Την άλλη στον αέρα τις ευρωατλαντικές σχέσεις για πολλωστή φορά. Αδειάζει τους Ευρωπαίους και τον κύριο Ζελενσκί, ο Ζελενσκί έκανε μια πολύ έξυπνη τρίπλα. Και λέει: ευχαριστώ, νομίζω σε εκλογές. Αλλά να υπάρξει μια κυρία για πώς θα γίνει η προεκλογική περίοδος. Ναι. Και απαντάει η Μόσχα ότι μόνο την ημέρα των εκλογών δεν θα χτυπάμε. Μα είναι δυνατόν τώρα να φανταστεί κανείς λογικός και νοήμων άνθρωπος ότι θα υπάρξει προεκλογική περίοδο και θα πέφτουν βόμβες.
0: Να κάνω μια ερώτηση. Αν γίνει αυτό, δηλαδή αυτό το να χάσει τα πάντα, είπα ώστε να έχει μεγάλη πτώση ο Τραμπ σε ενδιάμεσες εκλογές. Όσο μπορείτε να εκτιμήσετε, γιατί σας δώσαμε τώρα σαν ψυχολόγο, αυτό θα τον πιέσει να γίνει πιο ορθολογικός ή θα τον στρέψει εντελώς πια στον ανορθολογισμό.
2: Προβατά κάτι που απεκτάνω στη ζωή μου να κάνω προβλέψεις. Πρώτον, δεύτερον, έχουμε να κάνουμε έναν άνθρωπο εντελώς απρόβλεπτο. Όλοι οι αναλυτές, οι διεθνείς, αλλά και οι συνάδελφοι με τους οποίους μιλώ τελευταίες μέρες, σήμερα το γράψε και η Μαρίδη, η Ισραηλινή εφημερίδα, που είναι πολύ σοβαρή. Λένε ότι μετά την 3η Νοεμβρίου θα χτυπήσει το Ιράν. Είναι μάλλον ή τον βέβαιο. Έμαθα πριν από λίγο ότι πρότεινε ο κ. Νετανιάου στη Σαουδική Αραβία, στο Ριάντ, να χτυπήσουν από κοινού του Χούθη. Αρνήθηκε το Ριάντ. Ο Ριάντ είχε ζητήσει βοήθεια από το Ισραήλ σε επίπεδο πληροφοριών.

0: οποίες αυτή τη στιγμή δείχνουν οι χειρότερες για αυτόν ισοπαλία, αλλά αρκετές δείχνουν ότι πλέον έχει πάρει κεφάλι, είναι γύρω στους 55 έδρες. Υπολείπεται των 61 που θέλει για την αυτοδυναμία, αλλά και 60 να πιάσει, είναι επιτυχία ότι δεν μπορούν να κάνουν κυβέρνηση αντίπαλοι του. Άρα μπορεί να μείνει ως υπηρεσιακός πρωθυπουργός. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι ο κ. Νετανιάχου θέλει κάποια κρίση για να καταφέρει να κατακτήσει την αυτοδυναμία. Δεν δέχτηκε το Ριάντ, γιατί προφανώς αυτό το εξέθεσε στα μάτια του μουσουλμανικού κόσμου. Όμως ο κύριος Τραμπ αναμένεται να αποχωρήσει με τέτοια ενέργεια. Το κρίσιμο διάστημα είναι μεταξύ της 3ης Νοεμβρίου και της 3ης Ιανουαρίου, όταν θα ορκιστεί το καινούργιο Κογκρέσο. Ναι. Εκείνο το διάστημα, και επειδή, να θυμίσω στους ακροατές σας, οι πυλώνες της εξωτερικής πολιτικής στην Αμερική είναι τρεις: πρόεδρος Κογκρέσο και State Department. Ο πρόεδρος, ως επιτοπλίστων, ελέγχεται από τη γερουσία ως προς τις διεθνείς υποθέσεις. Αλλά και πάλι αυτές οι εκλογές θα έχουν πρωτίστως συνέπεια στο εσωτερικό της Αμερικής. Δηλαδή θα δυσκολεύεται να περάσει νόμους για το εσωτερικό της Αμερικής, για τις εσωτερικές υποθέσεις. Γιατί η διεθνή υποθέση θα έχει μια ανεξαρτησία. Και βεβαίως φαντάζομαι ότι θέλει να εφαρμόσει την πολιτική του, είναι ρευανσιστής, το ξέρουμε. Και θα θέλει και στο πίσω μας του μυαλού του να βοηθήσει να εκλεγεί κάποιος ο οποίος θέλει συνεχιστής του. Πιθανότητα ο κύριος Βάνης, γιατί ο κύριος Ρούμπιο είναι μια τρισδιοφωνική προσωπικότητα και σε πολιτική διαδρομή και σε ιδέες και απόψεις. Επομένως, ίσως αυτό το τελευταίο τον κάνει λίγο πιο προσεκτικό. Ίσως. Αλλά κανείς δεν μπορεί να κάνει ψυχογράφημα του κύριου Τραμπ. Πιστέψτε μου, νομίζω η καλύτερη ψυχίατρη δεν μπορεί να το καταφέρουν αυτή τη στιγμή.
1: Τώρα, αυτή η αμερικανική στάση, η οποία εντάξει έχει προκαλέσει αντιδράσεις και σε αρκετές ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, βλέπετε ότι μπορεί, ας πούμε, οι σχέσεις Ευρώπης με Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής να υπάρξει αυτή μια μεγάλη, ας πούμε, δυσκολία στο να τα βρουν, να τους φέρει σε μεγάλη απόσταση σχετικά με τη Ρωσία, εννοώ.
0: Κοιτάξτε, ούτως ή άλλως ο κ. Τραμπ
1: να μεγαλώσει δηλαδή ένα χάσμα
0: στην αξία των ευρωπαϊκών σχέσεων. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, έχει καθυβρίσει και είναι σε κακές σχέσεις με τους ηγέτες των μεγαλύτερων κρατών. Ακόμα και με την Ιταλία, την κυρία Μελώνη, είναι σε κακή σχέση. Είναι πολύ περισσότερο με τον κύριο Μέρτς, με τον κύριο Μακρόν. Τώρα και με τον κύριο Μπέρναμ δεν είναι καλή σχέση, όπως φαίνεται. Επομένως, νομίζω ότι δεν ενδιαφέρεται, δηλαδή πόσο χειρότερο μπορεί να γίνουν τα πράγματα. Η Ευρώπη έχει δεχτεί τη μια ψυχολογία από την άλλη. Θυμηθείτε τις περίμενες δηλώσεις Βάνης στο Μόναχο, στη συνδιάσκεψη του Φεβρουαρίου του 2025.
2: Ναι, ο οποίος ήταν.
0: Η Ευρώπη, ακριβώς, που είχαν παγώσει όλοι, η Ευρώπη ενηλικιώθηκε απότομα. Ας μην κοροϊδευόμαστε. Νομίζω ότι πλέον αυτό που μπορεί να σταματήσει τον κύριο Τραμπ δεν είναι μόνο ο μηχανικός λαός, είναι και το μηχανικό κογκρέσο, στον βαθμό που βλέπετε ότι στο τελευταίο αυτό νομοσχέδιο ξεσηκώθηκαν 6 γερουσιαστές, 4 μάλιστα ρεπουμπλικανοί, και είπαν ότι δεν μπορεί να περάσει αυτό.
2: Ότι είναι παράνομο. Πρέπει να ότι δεν είναι νόμιμο.
0: Είναι παράνομο.
2: Ναι, ότι δεν είναι νόμιμο.
0: Ναι, είναι παράνομο. Λοιπόν, νομίζω ότι μόνο εκεί, δεν νομίζω ότι θα δώσει σημασία στους Ευρωπαίους. Ο κύριος Τραμπ σαγηνεύεται, δεν μπορώ να βρω κάποιο λόγο από αυταρχικούς ηγέτες, τον κύριο Πούτιν, τον κύριο Σι, τον Κιμ της Βορείου Κορέας, τον κύριο Έντογαν. Νιώθει άντα μαζί τους. Δεν νιώθει καλά με ανθρώπους οι οποίοι έχουν μια άλλη μενταλιτέ από τον ίδιο. Επομένως, νομίζω ότι δεν θα έδινε σημασία στην Ευρώπη. Πολλό δε μάλλον τώρα αν εκλεγεί ο κ. Μπολσονάρου, ο γιος του Μπολσονάρου στη Βραζιλία, θα έχει έναν επιπλέον σύμμαχο, έχει κάτω τον Μιλέη στην Αργεντινή. Θέλει να συναγελάζεται, να αναστρέπεται, να κάνει παρέα με ανθρώπους που είναι αυταρχικοί, που έχουν τις ίδιες ιδέες με αυτόν. Νομίζω ότι το επόμενο διάστημα, το δίμηνο αυτό, θα είναι κρίσιμο. Και βεβαίως θα περιμένουμε να δούμε τα άλλα δύο χρόνια τι περαιτέρω θα συμβεί. Γιατί φανταστείτε πώς ήταν ο κόσμος μας πριν από δύο χρόνια. Κάποιοι επισημαίναμε τον κίνδυνο εκλογής του κ. Τραμπ. Υπήρχαν συνάδελφοι οι οποίοι λέγανε όχι, θα είναι καλό για την Ελλάδα, θα είναι καλό για την ανθρωπότητα. Νομίζω ότι η ζωή η ίδια έχει δείξει ποιος είχε δίκιο. Και περιμένουμε να δούμε τα επόμενα δύο χρόνια τι μέλη γενέστε. Ας αφήσουμε τις προβλέψεις, γιατί κανείς αν έλεγε ότι η Αμερική θα επιτίθεται στο Ιράν, δεν τον θεωρούσε σοβαρό. Το έκανε ο κ. Τραμπ. Κανείς ο οποίος θα έλεγε ότι θα τα βρούμε τον Πούτιν, φυσικά κανένας πόλεμος δεν λέξει 24 ώρες, το είδατε. Όχι μόνο δεν λέξει 24 ώρες, αλλά αυτή τη στιγμή έχει φτάσει τον 5ο χρόνο περισσότερο το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο στην Ευρώπη.
2: Ναι, εννοείται. Μία μονολεκτική για να πάμε στους τίτλους ειδήσεων. Ναι. Ευνοείται η Κίνα από όλο αυτό?
0: Κοιτάξτε, σε κάποιο βαθμό, όχι απόλυτα, διότι ο κ. Πούτιν αυτή τη στιγμή παίρνοντας ζεστό χρήμα από την Αμερική, αναγκάζεται να καταφύγει λιγότερο στο Πεκίνο.
2: Μάλιστα.
0: Άρα λοιπόν, εξ αυτού του λόγου, ο κύριος Πούτιν ο οποίος βλέπει τη σχέση με την Κίνα πλέον

0: να έχει αλλάξει επίπεδο ισορροπίας. Δεν είναι η Κίνα που εξετάζει τη Ρωσία, είναι η Ρωσία που εξετάζει την Κίνα σε μεγάλο βαθμό. Σίγουρα ανακουφίστηκε. Του δίνει μια σενέρα σωτηρίας, γιατί πιέζονταν. Πιέζονταν στο εσωτερικό και ο Πούτιν. Γενικότερα οι Ρώσοι αναμένουν τώρα μια επίθεση μεγάλη να κάνουν, αλλά δεν τα πηγαίναν και τόσο καλά στο πεδίο της μάχης.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Οπότε περιμένουμε να δούμε. Εγώ σας ευχαριστώ
2: πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Θα ξαναπούμε. Γεια σας. Γεια σας.
3: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται μέγα. Mega News 104,6.
2: Τίτλοι ειδήσεων στις 10.30 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο η Αθηνά Μαράκη. Η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Kimberly Guilfoyle, απορρίπτει μέσω των νομικών της εκπροσώπων τις κατηγορίες για οικονομικές συναλλαγές με τον πρώην πολιτευτή των Ρεπουμπλικανών, Eric Dieters. Υποστηρίζει ότι ο Dieters εξακολουθεί να της οφείλει περίπου $150,000 για ομιλίες και συμβουλευτικές υπηρεσίες που του παρήχε πολύ πριν αναλάβει τα διπλωματικά της καθήκοντα στην Αθήνα. Έκανα τη σωστή επιλογή για τον Αμερικανικό λαό, έγραψε σε ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ, υπερασπιζόμενος τη συμφωνία για την προμήθεια πετρελαίου δίζελ από τη Ρωσία. Την ίδια ώρα, ομάδα Αμερικανών γερουσιαστών, Ρεπουμπλικανών και Δημοκρατικών κάλεσε τον Τραμπ να ανακαλέσει τη συμφωνία με τη Ρωσία, υποστηρίζοντας ότι ενδέχεται να παραβιάζει νόμο του 2022, ο οποίος αποσκοπεί στην υποστήριξη της Ουκρανίας στην προσπάθειά της να αποκρούσει τη ρωσική εισβολή. Συνελήφθη στο Περιστέρι 40χρονη γυναίκα μετά από καταγγελία του πρώην συζύγου της ότι του χορήγουσε ατροπίνη για να τον δηλητηριάσει. Στο αυτοκίνητό της βρέθηκαν 10 ml ατροπίνης, χειρουργική μάσχα, γάντια και σύρικα. Συνελήφθη ο 62χρονος γιος της ηλικιωμένης που εντοπίστηκε νεκρή τα ξημερώματα στο σπίτι της στο Μενίδη. Αντιμετωπίζει την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Αντίπαλός μου είναι ο Μητσοτάκης, όχι ο Ανδρουλάκης, δήλωσε σε συνέντευξή του στην Κρήτη ο Αλέξης Τσίπρας, σχολιάζοντας την κόντρα που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Ανέφερε πως οι 7 στις 10 τοποθετήσεις τελεχών του ΠΑΣΟΚ είναι εναντίον της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης και πως δεν επιτίθεται ο ίδιος τους άλλους. Σε εξέλιξη έρευνες του λιμενικού στα Χανιά για τον εντοπισμό 22χρονου αλλοδαπού κολυμβητή, ο οποίος αγνοείται από το απόγευμα. Και ο καιρός, βροχές και καταιγίδες κατά τόπους και κατά διαστήματα ισχυρές αύριο στην Αττική, μέχρι 21 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 16 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο στις 11. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
3: Mega News 104,6. Διαβαστέ τα νέα της Τρίτης. Μεταβιβάσεις ακινήτων. Με λιγότερα λάθη και με ένα κλικ. Σας παρουσιάζουμε τον κωδικό αριθμό εθνικού κτηματολογίου. Social media και ανήλικοι. Πώς θα υλοποιηθεί η απαγόρευση. Οι τέσσερις αδικίες τρευλώσεις στο νέο καθεστώς συντάξεων χειρίας. Στην Ελλάδα και ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance. Πότε έρχεται και γιατί. Στα άκρα ο πόλεμος Πασόκ Ελλάς. Πώς προέκυψε, πού οδηγείται. Και πολυσέλιδη ομάδα. Όλα μόνο στα νέα της Τρίτης.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Είμαστε εδώ με την κυρία Ευαγγελία Κοβέου πλέον στους ήχους. Θα σταματήσει ποτέ η κόντρα μεταξύ Ελλάς και Τσίπρα και Ανδρουλάκη, Ελλάς και Ανδρουλάκη, ξέρω εγώ, Ελλάς και Πασόκ.
1: Πώς σου
0: είπε, γιατί είπαν και στο δελτίο πριν ακούσαμε ότι είπε νωρίτερα ο Τσίπρας ότι δεν, αντιπαλός μου δεν είναι ο κύριος Ανδρουλάκης, είναι ο Μητσοτάκης.
1: Μπορούμε έγραψε να φωνάξουμε αυτό, κάποιον έγραψε, Πασόκ και από την Ελλάς να μας απαντήσει αν θα σταματήσει ποτέ.
0: Έγραψε ο Θανάσης Καρτέρος αυτό το αν είναι πολιτική βλακεία ή στρατηγική, κομματική στρατηγική αυτή η στάση που τηρεί το Πασόκ. Όλο αυτό ευνοεί εντελώς πάντως ευνοεί τη Νέα Δημοκρατία και το Μητσοτάκη να σκοτώνουν έτσι. Γιατί άμα βλέπει κάποιος ο οποίος είναι αμφίθυμος τι να ψηφίσει, να μην ψηφίσει, το λέω για τους αποφασισμένους. Οι αποφασισμένοι είναι αποφασισμένοι, όπου και να ψηφίσουν. Όταν είναι κάποιος αμφίθυμος και βλέπει αυτού του τύπου τις κόντρες, έτσι αναγκάζεται προφανώς το Πασόκ να απαντάει. Δεν μπορεί να μην απαντήσει. Και δεν είναι εγωιτευτικό.
1: Εγώ αυτό που βλέπω και διαβάζω είναι ότι υπάρχουν δύο κόμματα τα οποία διεκδικούν από, σχεδόν από την ίδια δεξαμενή ψηφοφόρων και αυτά τα δύο κόμματα προφανώς αυτή τη στιγμή έχουν μία πρόκληση και ένα στόχο ποιος θα έχει τη δεύτερη θέση. Το Πασόκ με τον Νίκο Ανδρουλάκη είναι πολλά τα χρόνια που έχει δείξει μια πορεία, έχει δηλαδή... Το δικό του στοίχημα είναι ότι να μείνει η αξιωματική αντιπολίτευση, φυσικά και με το στόχο να γίνει και κυβέρνηση εννοείται, αλλά να μην χάσει αυτή τη δεύτερη θέση. Και το στοίχημα απέναντι του Αλέξη Τσίπρα είναι ότι ως πρώην πρωθυπουργός θα πρέπει να έχει ένα ποσοστό το οποίο είναι να ανταποκρίνεται σε υψηλά ποσοστά.
0: Και πάντως να
1: δηλαδή ο καθένας έχει το δικό του άγχος. Αν θες κατά τη δικιά μου άποψη, και όχι ρεπορταζιακά, το ρεπορτάζ λέει ότι ο ένας, ο βασικός του αντίπαλος είναι η Νέα Δημοκρατία και ο στόχος τους είναι η κυβέρνηση. Ωστόσο, αν θες τη δικιά μου άποψη, έτσι που το βλέπω, είναι ότι δεν θα αφήσουν τίποτα να πέσει κάτω, κανένας από τους δύο, και αυτό αφορά και τους τρεις. Δηλαδή, βάζω και στο παιχνίδι και τη Νέα Δημοκρατία.
0: Ωραία, περίμενε. Λέει ο Μητσοτάκης, αν πάρω 25% θα σκοτώ να φύγω. Που είναι και λογικό, δεν είναι και παράλογο. Τι είναι, αν βγει τρίτο η Ελλάς, θα έχει αντίστοιχο πρόβλημα για τους άλλους δύο, δηλαδή δεν ισχύει κάτι, δεν θα έχει αντίστοιχο πρόβλημα ο Τσίπρας? Αν βγει τρίτο το Πασόκ και όχι με καλό ποσοστό από εκεί που ήταν αξιωματική αντιπολίτευση, δεν θα έχει αντίστοιχο πρόβλημα?
1: Να έχει ποιος πρόβλημα άμα βγει τρίτο στο Πασόκ?
0: Ο ηγέτης του, το είπε ο Αντρουλάκης τη μία, ο Τσίπρας το άλλο.
1: Άμα βγει τρίτο το Πασόκ, ποιος θα έχει πρόβλημα?
0: Αν θα έχει όχι. Η ερώτηση είναι εξής. Ο Μητσοτάκης βγήκε και είπε με 25% παρετούμε, γεια σας, φεύγω, το είπε.
1: Προφανώς λέει ότι μπορείτε να μ' αφισβητήσετε και θα έχετε και δίκιο, ναι.
0: Και δίκιο και δεν μπορεί να σταθεί τώρα με 25%. Εάν βγει τρίτος.
1: Καλά, κατά την άποψή μου ούτε με 27-28 μπορεί να σταθεί.
0: Εντάξει, ο ίδιος έθεσε ένα νούμερο.
1: Ναι, ο ίδιος έθεσε
0: ένα νούμερο. Αφού έθεσε ένα νούμερο, το ακολουθούμε το νούμερο που έθεσε. Ο Τσίπρας, αν βγει τρίτος, μπορεί να σταθεί ως αρχηγός της Ελλάδας. Μπορεί να σταθεί οποιοδήποτε.
1: Ποιος θα τον αμφισβητήσει?
0: Δεν μπαίνει το θέμα. Τι κάνουμε μετά, αν είναι τρίτος? Ο Ανδρουλάκης, αν βγει τρίτος, μπορεί να σταθεί ως αρχηγός
1: του Πασόκ? Νομίζω ότι το πολιτικό ζητούμενο σε αυτό δεν είναι αν ο. Τι ποσοστά θα πάρει ο Τσίπρας και αν θα τον αμφισβητήσουν.
0: Μιλάω για τρίτος, δεν μιλάω για ποσοστά.
1: Ναι,
0: να βγει τρίτος.
1: Προφανώς ένα ποσοστό το οποίο δεν θα τον ικανοποιήσει είναι. Το πολιτικό για μένα θέμα εδώ είναι καταρχάς η απόσταση του πρώτου με του δεύτερου, όποιος και αν είναι αυτός. Και το δεύτερο, γενικά και από τους δύο, είναι πώς θα μπορέσουν και αυτοί, δηλαδή ο δεύτερος με τον τρίτο, αναλόγως πόση διαφορά επίσης θα υπάρχει, αν θα μπορέσει κάποιος να φερθεί να πάρει ένα ρόλο ενωτικό για το κέντρο. Δηλαδή όλα έχουν να κάνουν και με τις διαφορές. Δεν είναι ποιος θα είναι δεύτερος και ποιος θα είναι τρίτος.
0: Για την κέντρο αριστερά εννοείς.
1: Βέβαια, ναι. Δηλαδή αν είναι πολύ μεγάλη απόσταση του πρώτου
0: τι με τον δεύτερο. Α πούμε οι 11 μονάδες, οι 12 είναι μεγάλη απόσταση.
1: Είναι μεγάλη απόσταση.
0: Οτιδήποτε διψήφιο δηλαδή είναι μεγάλη.
1: Είναι μια μεγάλη απόσταση και 9.
0: Κοντά στο διψήφιο. Νομίζω δεν θα το μονοψήφιο, νομίζω.
1: Λοιπόν,
0: δεν
1: μπορούμε να
0: τη
1: συνεχίσουμε αργότερα αυτή την κουβέντα, γιατί έχουμε στην παρέα μας και στη τηλεφωνική μας γραμμή τον Ακτύπη Δημήτρη, είναι ειδικός γραμματέας ΟΛΜΕ. Γεια σας, χαίρετε.
2: Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
0: Καλή σας πέρα. Τι κάνετε?
1: Ξεκινήσαμε λίγο μια πολιτική συζήτηση.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Βέβαια δεν είναι και πολύ άσχετη με αυτό που θα συζητήσουμε. Γιατί πέρα από το σχολικό συγκρότημα της Γράβας, που εκεί υπάρχει ένα πρόβλημα και να μας το πείτε σε τι φάση είμαστε, ξεκινάτε κι εσείς και κινητοποιήσεις. Ξεκινούν οι εκπαιδευτικοί για την αξιολόγηση και για τις υπερορίες και για τις ελλείψεις στα σχολεία. Ας ξεκινήσουμε λίγο με την Γράβα.
2: Ναι. Αποδείχθηκε και σήμερα ότι είχαμε τελικά δίκιο οι εκπαιδευτικοί, οι γονείς και οι μαθητές και για την προσπάθεια που κάναμε από τις 2 του μήνα να μην αφήσουμε, αν το θέλετε, την ασφάλεια και τη ζωή των παιδιών μας, των μαθητών μας, να το πω έτσι, στην τύχη τους, και κλείνοντας το συγκρότημα επί της ουσίας. Σταθήκαμε δηλαδή ασπίδα προστασίας για την ασφάλεια των παιδιών.
0: Γιατί το Υπουργείο έλεγε να μείνει ανοιχτό.
2: Βέβαια, όχι μόνο αυτό, και ο Δήμος της Αθήνας έλεγε να μείνει ανοιχτό, χωρίς να υπογράφει κανένας, χωρίς να πιστοποιεί κανένας ότι ήταν τα πράγματα, το συγκρότημα ήταν ασφαλές εγκαταστάσεις, την ίδια στιγμή που βγαίνανε πανηγυρικά και λέγανε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα, είναι όλα οκ, γιατί ανησυχείτε κτλ.
1: Κύριε Ακτύπη, οπότε ήταν δικιά σας η πίεση για να μπορέσουν να γίνουν οι έλεγχοι για να πιστοποιηθεί?
2: Μάλιστα.
1: Οπότε δεν υπήρχε πρωτοβουλία από την ίδια την πολιτική.
2: Ήταν η δικιά μας η πίεση των εκπαιδευτικών, των γονιών, των ενώσεων δηλαδή και των συλλόγων γονιών και των μαθητών, που μάλιστα, αν το θέλετε, στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο ήταν και η πιο χαρακτηριστική, υπήρχε και ένταση και συζήτηση, να το πούμε έτσι, στο Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί και ο Δήμος της Αθήνας δεν ήθελε να κλείσει το σχολείο, και βγαίνει σήμερα η τεχνική έκθεση, που παρόλο που λέει ότι δεν εντοπίστηκε διαρροή, όμως επί της ουσίας σημειώνει, δεν ξέρω αν την έχετε και στα χέρια σας, μπορώ να σας στείλω κιόλας, δεν είναι...
1: Να μας την πείτε για τους ακροατές μας.
2: Ναι, ότι η εγκατάσταση έχει σοβαρά ζητήματα συντήρησης και ασφαλής λειτουργίας. Αναφέρει ότι δεν είναι δυνατή η έκδοση των προβλεπόμενων πιστοποιητικών, ότι η έκδοση πιστοποιητικού προϋποθέτει επιπλέον αντικατάσταση εξαρτημάτων, προτείνει αναγκαίες παρεμβάσεις προκειμένου με ασφάλεια να τροφοδοτηθεί ξανά το δίκτυο.
0: Για να γίνει σαφές, με συγχωρείτε, έχει βγάλει αυτή την έκθεση?
2: Είναι μια τεχνική εταιρεία που υπογράφει, η Icon Group, που την υπογράφει, που υποτίθεται έκανε τον έλεγχο, και μάλιστα εδώ είναι και ένα θέμα, πως οι ίδιες εταιρείες ελέγχουν τους εαυτούς τους, να το πω έτσι. Είναι σοβαρό ζήτημα δηλαδή αυτό, ποιος ελέγχει και με ποιο σκοπό κτλ. Και μάλιστα αναφέρει κιόλας ότι έχει γίνει έλεγχο σε 2 παροχές, ενώ η άλλη εταιρεία, η Έναον, έχει κλείσει και τις 3 παροχές του συγκροτήματος. Λέω ότι και από την τεχνική έκθεση και από τη σημερινή κατάσταση που ξαναέχουμε, επιτρέψτε να το πω, η ευθυνοανεύθυνη, να το πω έτσι, ρίχνει τον παλάκι των ευθυνών ένα στον άλλο μεταξύ δήμων, εταιριών, υπουργείου κτλ. Και κανείς επί της ουσίας δεν εγγυάται την ασφάλεια του συγκροτήματος, των εγκαταστάσεων και πάει λέγοντας. Λέω, είναι βαθύτατα εκτεθειμένοι και οι Δήμοι Αθηνών και Γαλατσίου και η κυβέρνηση και το Υπουργείο
1: Με
2: Παιδείας,
1: αυτή την μελέτη.
2: Θα το πω με έναν χαρακτηριστικό τρόπο, καθόμασταν πάνω σε μια βιολάντα. 4.000 μαθητές και 500 εκπαιδευτικοί ήμασταν πάνω σε μια κυριολεκτικά βιολάντα, γιατί επί της ουσίας.
0: Εντάξει, τώρα μισό λεπτό, επειδή εκεί υπήρξαν νεκροί άνθρωποι, για να είμαστε ειλικρινείς, εγώ προσωπικά τώρα το λέω, Μάικς Προβατάς, δεν είναι και πολύ ωραίο να το φαίνεται στο μυαλό. Εντάξει, επειδή εκεί υπήρξαν νεκροί, δεν έγινε ότι έγινε ένα δυστύχημα, μάλλον ατύχημα το παιδί, ήταν δυστύχημα στο σχολείο.
1: Έγινε μια πρόληψη εδώ, μάλλον.
0: Και θέλω να πω ότι εκεί υπάρχουν νεκροί, αυτό θέλω να πω.
1: Απλά εγώ δεν καταλαβαίνω, κύριε Ακτύπη, αυτή η μελέτη δεν διασφαλίζει.
2: Δεν το λέμε θέλοντας να μεγεθύνουμε τα πράγματα. Από τις
0: όχι, δεν το λέω μόνο γι' αυτό.
2: Σμή,
0: ότι όπου υπάρχουν νεκροί, είναι.
2: Και από τις 16 Νάτου ήταν η πρώτη καταγγελία. Και συζητάμε στις 9 Δεκάτου, μετά από 23-24 μέρες, να ξεκινήσουν οι πρώτοι έλεγχοι.
1: Να ξεκινήσει η μελέτη.
2: Ουσιαστική.
1: Ναι, αυτή η μελέτη δεν διασφαλίζει ότι υπάρχει ασφάλεια. Ότι αυτή τη στιγμή είναι ασφαλές. Αυτή τη στιγμή που λέει ότι δεν υπάρχει διαρροή αερίου.
2: Η ίδια τεχνική έκθεση δεν υπογράφει την παροχή του, το άνοιγμα ξανά της κεντρικής παροχής, αν δεν γίνει μια σειρά εργασίες.
0: Έχει υπογραφεί, έχει υπογραφεί στο πόρισμα και δεν έχει υπογραφεί στο τι να γίνει.
2: Έχει υπογραφεί ως τεχνική έκθεση.
0: Ως τεχνική
2: και λέει προϋποθέσεις.
0: Ναι.
2: Προϋποθέσεις ασφαλούς λειτουργίας και των λεβετοστασίων και κάποια συμπεράσματα που βγάζει για να εκδοθούν τα πιστοποιητικά, τα προβλεπόμενα πιστοποιητικά δοκιμής αντοχής και στεγανότητας.
1: Άρα δεν μπορεί να λειτουργήσει.
2: Ο ίδιος ο Δήμος Αθηναίων σήμερα ζητά ξανά από το Υπουργείο Παιδείας να μπει το τεχνικό επιμελητήριο μέσα. Απαιτεί δηλαδή από το Υπουργείο Παιδείας να μπει το τεχνικό επιμελητήριο. Καταλαβαίνετε στην κατάσταση που βρισκόμαστε και πόσο βαριά εκτεθειμένοι είναι όλοι αυτοί οι φορείς αυτή τη στιγμή που επί της ουσίας, γιατί το λέμε έχοντας πλήρη γνώση. Γιατί ξέρετε, δεν έχουν περάσει, λέω. Εντάξει, στην Βιολάντα είχαμε νεκρούς και στην Πλάκα είχαμε νεκρούς. Και στις Σέρες με τον Καυστήρα είχαμε νεκρό παιδί.
1: Εντάξει, δεν χρειάζεται να έχουμε νεκρούς για να μπορούμε να παίρνουμε μπρος πάντως, κύριε Ακτύπη. Προφανώς εννοείται. Τώρα εσείς τι ζητάτε. Εσείς σε τι φάση είστε. Σε τι φάση είστε.
2: Και τα σωματεία των εκπαιδευτικών και οι σύλλογοι γονέων και οι μαθητές. Ζητάμε κυβέρνηση και από την κυβέρνηση και από τους Δήμους να πάρουν όλα τα αναγκαία μέτρα. Όλα τα αναγκαία μέτρα, ό,τι χρειάζεται να γίνει για να γυρίσουν τα παιδιά και η θεστική με ασφάλεια.
0: Ερώτηση, να κάνω μια ερώτηση.
2: Να γίνει ενδελεχής έλεγχος. Ναι.
0: Αν γίνει ένας ενδελεχής έλεγχος όπως τον θέλει και υπογράψει κάποιος, είστε σύμφωνοι ή θα αρχίσετε να, ή θα έχετε συνεχίσει να έχετε αμφιβολίες. Γιατί...
2: Προφανώς, ξέρετε, γιατί κάποιος με όσα έχουν γίνει στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια, να το πω έτσι, για να βάλει κάποιος την υπογραφή του και το λέω με την έννοια εμείς θα θέλαμε και κρατικός φορέας να βάλει την υπογραφή του, να είναι επίσημο δηλαδή, επίσημα δηλαδή διαβεβαίωση το συγκρότημα και η καταστάσεις του είναι ασφαλής, αλλά λέω χρειάζεται έλεγχος και επισκευή γιατί αυτό είναι επί της ουσίας.
0: Ναι, προφανώς έχει ένας έλεγχος απλώς.
2: Δεν είναι φτάνει μόνο να πούμε ότι κάναμε τον έλεγχο, βρήκαμε το πρόβλημα, κλείνουμε τη βάνα, δεν έχουμε θερμότητα. Θέρμανση να το πω έτσι στα σχολεία. Θέλουμε δηλαδή να ανοίξουν σχολεία με ασφάλεια και να ανοίξουν και με θέρμανση τα σχολεία, να το πω έτσι. Θέλουμε πιστοποιητικό, τα απαραίτητα πιστοποιητικά και όλες οι τεχνικές μελέτες και εκθέσεις να δοθούν και στα σωματεία και στους γονείς τους ίδιους και στην εκπαιδευτική κοινότητα, να το πω έτσι. Για να μην υπάρχει, αν το θέλετε, κανένα ίχνος αμφιβολίας, να μπορούν να ελέγξουν και οι άνθρωποι, δικούς τους ανθρώπους, ειδικούς κτλ. Αλλά λέω για να καμφθεί, αν το θέλετε, και οποιαδήποτε αμφισβήτηση. Βεβαίως θέλουμε.
1: Θέλετε εγγυήσεις, είναι λογικό. Θέλετε εγγυήσεις από επίσημους φορείς και από το κράτος ότι 4.000 παιδιά πρέπει να είναι, ότι έχουν, θα λειτουργήσουν.
0: Πυρασφάλεια, πώς λειτουργούσε. Πώς λειτουργούσε ένα σχολείο χωρίς πυρασφάλεια.
2: Δεν υπάρχει πιστοποιητικό πυρασφάλεια, δεν υπάρχει κάποιος να βεβαιώσει.
0: Όχι τώρα, γενικά δεν υπήρχε και πριν από αυτό.
2: Και πριν από αυτό, γι' αυτό λέω.
0: Πώς λειτουργούσε ένα σχολείο χωρίς πυρασφάλεια.
2: Τι να σας πω τώρα,
1: νομίζω ότι ρωτάς έναν άνθρωπο που αυτή τη στιγμή προσπαθεί να ζητήσει αυτά τα βασικά.
2: Εμείς είμαστε εκπαιδευτικοί, καταλαβαίνετε. Δεν μπορεί να διευθύνει, να το πω έτσι, τέτοιων ζητημάτων. Τη πυρασφάλεια.
0: Είχε λήξει δηλαδή η πυρασφάλεια. Μισό λεπτάκι. Είχε λήξει η πυρασφάλεια.
2: Δεν υπήρχε. Και μάλιστα σας λέω ότι στο συγκρότημα της Δράβας γίνονταν και εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης. Δηλαδή ενώ υπήρχε η ΟΣΜΗ όλες αυτές τις μέρες. Γινόντουσαν και εργασίες μέσα με φλόγγιστρα, με διάφορα εργαλεία κτλ. Που θα μπορούσε να προκύψει το οποιοδήποτε συμβάν. Άρα λοιπόν χρειάζονται και πιστοποιητικά πυρασφάλειας, χρειάζονται οι σωστοί έλεγχοι. Εμείς λέμε και σε όλα τα σχολεία της Αθήνας και της χώρας μας. Ξέρετε ότι την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε τρεις συνεχόμενες μέρες πτώσεις οπάδων στα κεφάλια των μαθητών μας με σοβαρούς τραυματισμούς των μαθητών μας. Καταλαβαίνετε, ήταν συνεχόμενα τα επεισόδια. Στη Θεσσαλονίκη, στον Κορυδαλό, στη Λαμία. Λέω, δεν θα έπρεπε ένας εκπαιδευτικός να έχει αυτή την ευθύνη. Θα έπρεπε ο Δήμος, να το πω έτσι, με τα τεχνικά κλιμάκια που έχει κτλ., να πιστοποιεί ότι ο χώρος που μαζεύονται. Λέω, η Γκράβα είναι και το μεγαλύτερο συγκρότημα, αλλά λέω, ο χώρος που μαζεύονται εκατοντάδες μαθητές, δεκάδες εκπαιδευτικοί κτλ. Παρέχει πραγματικά ασφάλεια σήμερα, γιατί ξέρετε.
1: Με πιστοποιήσεις και υπογραφές και εγγυήσεις. Καλά τα λέτε, γιατί χρειάζονται και αυτά. Δεν χρειάζεται μόνο στον αέρα να κάνετε μάθημα. Ναι. Τώρα, όλα αυτά τα αιτήματα είναι μέσα στις διαμαρτυρίες που έχετε αποφασίσει για την. Μέχρι πότε είναι, πείτε μας λίγο τις ημέρες. Νομίζω είναι 3 ώρες τάσης.
2: 21 Δεκάτου, εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων, μαθητές και φοιτητές, θα έχουμε απεργία, 24 ώρια απεργία. Αυτό είναι επί της ουσίας. Έχουμε πανεκπαιδευτική απεργία, στα προπύλαια είναι 12 η ώρα η συγκέντρωσή μας και θα διαμαρτυρηθούμε γιατί το πρόβλημα των σχολικών υποδομών στο σύνολό τους εννοώ είναι οξυμένο τα τελευταία χρόνια, φαίνεται σε κάθε... Δεν μπορεί να... να διασυνδεθεί με το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου που αφορά το 30% των σχολείων, που γίνονται απλά κάποια βαψίματα, κάποιε τολίτε κτλ. Υπάρχουν δομικά ζητήματα, να το πω έτσι. Είναι τα χιλιάδε κενά που υπάρχουν στα σχολεία ακόμα και μετά τη δεύτερη φάση προσλήψεων των αναπληρωτών, είναι περίπου 15-16.000 τα κενά πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια. Είναι το βασικό ζήτημα που απασχολεί όλου του εργαζόμενου, του δημόσιου υπαλλήλου και του εκπαιδευτικού, η μισθή εξαθλίωση. Με του μισθού που παίρνουμε, με την ακρίβεια, τα καύσιμα, τα σούπερ μάρκετ, τη στέγαση. Υπάρχει σοβαρό ζήτημα με τη στέγη, όχι μόνο των φοιτητών, αλλά και των δημοσίων υπαλλήλων και των εκπαιδευτικών που πάνε και
0: πάνε στα νησιά, που...
2: αλλά και στις μεγάλες
0: εννοείται πόλεις. Αυτό εννοείται, στα νησιά.
2: Και όχι μόνο, δείτε ναι, το Λαπρινίκη, ας πούμε, ένα συνάδελφος, ο οποίος...
0: Αυτό ισχύει για όλους, μια... αυτό ισχύει για όλους, αλλά λέμε προφανώς, τώρα αν κάποιος, προφανώς, αν κάποιος ναι. Ναι, δεν υπάρχει Έλληνας, τον οποίο δεν ισχύει αυτό, εμείς μιλάμε είναι, για αυτούς τώρα που φέρει από το σπίτι λοιπόν. Του, από την έδρα του, ναι. Ας πούμε έτσι, και πηγαίνει σε ένα νησί, δεν ξέρω, σε κάποια άλλη πόλη, για να είναι...
2: Και σε κάποια άλλη πόλη αντιμετωπίζει σοβαρό ζήτημα, σοβαρό ζήτημα
0: στέγης. Για εκεί τι προτείνετε για κάποιον συνάδελφό σας ο οποίος φεύγει να πάει εκτός της πόλης του, εκτός της έδρας του?
2: Εμείς έχουμε και σαν Ομοσπονδία έχουμε κάνει και συναντήσεις και με τους Δήμους και με την ΚΕΔΕ και με το Υπουργείο Παιδείας και χρειάζεται να πιέσουμε ακόμα περισσότερο. Πραγματικά πρέπει να βαθούν μέτρα, δηλαδή επίδομα ενοικίου. Εξασφάλιση στέγης.
0: Επίδομα, δηλαδή σε τι ποσοστό το ενοίκιο, ας πούμε, να επιδοτείτε? Ή θα μπορούσε κάλλιστα να πω κάτι, γιατί δεν είναι ότι να υπάρχουν αντίστοιχα σπίτια για δασκάλους, κυρίως στις πολύ μικρές περιοχές. Στις πολύ μικρές περιοχές. Ότι κάποιον να ξέρει ότι.
2: Να εξασφαλιστεί στέγη, ή και ανέγερση στέγη, να το πω έτσι, σε τέτοιες περιοχές, που όντως είναι στέγη που να αφορά μόνο.
0: Να ξέρει ότι αφορά μόνο τους δασκάλους. Όπως λέμε, ας πούμε, και για τους γιατρούς. Ότι ο γιατρός να πηγαίνει και να ξέρει ότι θα μείνει εκεί.
2: Μπράβο, ναι. Αυτό χρειάζεται να γίνει άμεσα. Το πιο άμεσο μέτρο όμως αυτή τη στιγμή είναι στο επίδομα ενοικίου, ένα βοήθημα τέλος πάντων να μπορεί ο άνθρωπος να μην τον βαραίνει, να το πω έτσι, από το μισθό του το τεράστιο κόστος.
0: Το πόσο το έχετε σκεφτεί, το έχετε ορίσει ως όριο εσείς που να είναι το επίδομα ενοικίου? Καταλαβαίνω ότι δεν είναι σε όλες τις περιοχές ίδια τα ενοίκια, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι, αλλά τι λέτε, 100 ευρώ ή...
2: Να βάλουμε τώρα ένα όριο και μετά από λίγο, ξέρετε, προβλέπεται επίδομα ενοικίου, επίδομα στέγης, να το πω έτσι, σε διάφορους δήμους, να το πω έτσι, νησιωτικούς κατά βάση, ναι, ναι. Αλλά ο νόμος, να το πω έτσι, είναι διαμορφωμένος με τέτοιον τρόπο που λέει ότι αν ο κάθε δήμος μπορεί να το ικανοποιήσει αυτό, δηλαδή αν έχει τα οικονομικά, να το πω έτσι.
1: Εντάξει, αν μπορεί ο Δήμος να είναι. Αν
0: και συνήθως συμβαίνει, δεν συμβαίνει.
2: Η Σαντορίνη, η Μύκονος, η Πάρος, δηλαδή τα τουριστικά μέρη σίγουρα μπορούν.
0: Συνήθως συμβαίνει ή δεν συμβαίνει. Συνήθως το καλύπτουν ή δεν το καλύπτουν.
2: Δεν συμβαίνει. Δεν το καλύπτουν. Είναι λίγες, μετρημένοι στα δάχτυλα οι Δήμοι που καλύπτουν, να το πω έτσι, τους εκπαιδευτικούς και όχι μόνο τους εκπαιδευτικούς, εμείς λέμε και τους γιατρούς και άλλες. Πώς να το πω. Περιπτώσεις που τέλος πάντων με έναν τρόπο δουλεύουν εκτός, ή πρέπει να συντηρούν δύο σπίτια και δουλεύουν εκτός.
1: Οπότε 21 Οκτωβρίου, κύριε Ακτήπη, θα έχετε την 24ωρο την πανεκπαιδευτική με τα αιτήματα. Θα είσαι στους δρόμους, φαντάζομαι, στην Αθήνα.
2: Με την πανεργατική, πανδημοσιοπαλική απεργία που έχει κηρύξει η ΑΔΔΗ 25 Νοέμβρη. Που αφορά όλο το δημόσιο προφανώς, θα μπουν και σωματεία του ιδιωτικού τομέα. Mm-hmm. Προσπαθώντας και εμείς να διεκδικήσουμε και να βάλουμε τις ανάγκες μας μπροστά για την κατάσταση όπως βλέπετε.
1: Εντάξει, βλέπετε ότι και στη Γαλλία υπάρχει ένα τέτοιο ρεύμα διεκδίκησης για να βελτιωθούν και οι συνθήκες. Τώρα, εσείς δεν ξέρω αν έχετε στο πλάνο σας, στα σχέδιά σας, ότι εφόσον δεν μπορούν να ικανοποιηθούν τα αιτήματά σας, αν θα το κλιμακώσετε ή αν θα το συνεχίσετε, ή αν έχετε αποφασίσει ότι δεν θα κάνετε πίσω.
2: Κοιτάξτε, εμείς όλο το προηγούμενο διάστημα είμαστε σε κινητοποιήσεις με αφορμή διάφορα ζητήματα, να το πω έτσι, που μπορεί να μην φαίνονται ή να μην παίρνουν τη μορφή, λέω, απεργιακών κινητοποιήσεων. Αλλά βρισκόμασταν σε κινητοποιήσεις και θέλουμε οι εκπαιδευτικοί κατά βάση που εκπροσωπούμε να βγουν μπροστά και να διεκδικήσουν, γιατί ανοίγονται και μια σειρά ζητήματα, λέω, πέρα από τα εργασιακά, να το πω έτσι, και σε επίπεδο περιεχομένου. Ας πούμε, έχει ξεκινήσει μια συζήτηση με το Υπουργείο Παιδείας για το Εθνικό Πολιτήριο, που αποτελεί για εμάς κόκκινη γραμμή.
0: Γιατί,
2: οι τριπλές πανελλαδικές εξετάσεις.
0: Γιατί
2: επί της ουσίας έχουμε τριπλές πανελλαδικές εξετάσεις, αντί να βελτιώνεται δηλαδή ένα σύστημα, στην ουσία γίνεται ακόμα χειρότερο. Έχουμε τριπλές πανελλαδικές εξετάσεις αντί για μία, που δεν καταργούνται και οι πανελλαδικές εξετάσεις, αν το θέλετε.
0: Εσείς είστε υπέρ της κατάργησης των πανελλαδικών εξετάσεων?
2: Εμείς είμαστε υπέρ της αποσύνδεσης του λυκείου από τη διαδικασία της πρόσβασης.
1: Εντάξει, το αστικό απολυτικό είναι προς αυτή την κατεύθυνση πάντως.
2: Δεν είναι. Ίσα είναι το ανάποδο ακριβώς. Το εθνικό απολυτήριο, έτσι όπως παρουσιάστηκε και επί ΣΥΡΙΖΑ, να το πω έτσι, αλλά και όπως παρουσιάζεται και τώρα, γιατί δεν έχουν και μεγάλες διαφορές, να το πω έτσι, επί της ουσίας προσδένει ακόμα περισσότερο το λύκειο στη διαδικασία της πρόσβασης. Γιατί ξέρετε, αν ο βαθμός κάθε τάξης.
0: Άρα πώς να μπαίνει ένα παιδί, πώς να μπαίνει ένα παιδί στα...
2: Καταρχήν πρέπει το παιδί να τελειώνει το λύκειο, πώς θα το πω, χωρίς να έχει στο μυαλό του ότι ο βαθμός του λυκείου...
0: Ωραία, και πώς να μπαίνει, έτσι. Συμφωνώ, ούτε και εγώ είχα τρομακτικό άγχος. Και πώς να μπαίνει...
2: Όλοι είχαμε και όλοι έχουμε.
0: Ναι, ακριβώς, θέλω να πω, ξέρω. Πώς να μπαίνει ένα παιδί.
2: Κοιτάξτε, εμείς έχουμε μια συνολική πρόταση και για την εκπαίδευση, να το πω έτσι.
0: Να υπάρχουν εξετάσεις ή να μπαίνουν όλοι?
2: Προφανώς θα υπάρχουν κάποιες εξετάσεις. Ναι. Δεν τίθεται θέμα. Αυτές όμως πρέπει να είναι εντελώς αποκομμένες από τη διαδικασία του λυκείου. Αυτή τη στιγμή έχουμε ήδη την τρίτη λυκείου, η οποία είναι όλη το
0: Δηλαδή, ο βαθμός του λυκείου να παίζει κανένα ρόλο, αυτό εννοείται?
2: Ναι, μα προφανώς. Το λύκειο πρέπει να τελειώνει τη γενική μόρφωση ενός παιδιού. Και όρι μου, μετά το παιδί, κατά τη γνώμη μας, πρέπει να διαλέγει αν θα πάει σε μια πανεπιστημιακή σχολή.
0: Να υπάρχει μίνιμουμ βάση για να μπει κάποιο, να μπει ένα παιδί σε μια σχολή. Ή αφού τη στιγμή που η σχολή, ξέρω εγώ, έχει 100 θέσεις, να μπαίνουν 100 άνθρωποι, 100 παιδιά, ό,τι και αν γράψουν.
2: Ξέρετε, και αυτό είναι ένα ζήτημα που θέλει μεγάλη συζήτηση. Γιατί,
0: ναι, μισό λεπτό, αλλά μεγάλη συζήτηση, αλλά επειδή είστε χρόνια σε αυτό, θα έπρεπε να έχετε μια απάντηση. Να πληρώνονται όλες οι θέσεις ανεξαρτήτως βαθμού.
2: Ναι, κανονικά θα πρέπει να. Ναι, θεωρητικά θα πρέπει να μπαίνει.
0: Και μηδέν να παίρνει κάποιο και ένα να παίρνει κάτω κάποιο επειδή υπάρχει.
2: Κανένας μαθητής δεν παίρνει μηδέν.
0: Όχι, αφήνω το μηδέν. Και ένα να πάρει κάποιο και δύο να πάρει κάποιο.
2: Έχετε εσείς πολλές περιπτώσεις τέτοιες σήμερα, όπως μιλάμε σήμερα. Ή και τα προηγούμενα χρόνια, που ένας μαθητής με 5, με 6 πέρναγε και σε κάποια πανεπιστημιακή σχολή.
0: Άλλο λέω, αν υπάρχει θέση όμως, αν περισσεύει. Κύριε Ακτύπη, ένα δευτερόλεπτο. Επειδή δυστυχώς έκανα και εγώ την ερώτηση τη λάθος στιγμή, γιατί πρέπει να πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Εάν έχει 100 θέσεις, σε έχουμε βάλει έτσι μια σχολή. Και γράψουν πάνω από τη βάση, ξέρω εγώ, οι 90, οι 95 σας λέω εγώ, θα μπουν και 5 οι οποίοι θα έχουν γράψει πολύ κάτω από τη βάση. Τι όποια οριστεί ως βάση. Μπορεί να, δηλαδή να είναι φοιτητής ένας ο οποίος έχει γράψει και 1 και 2 και 3, το όνομά του να έχει βάλει μόνο, οτιδήποτε. Τώρα τα ξέρουμε αυτά, δεν λέμε κάτι άσχετο.
2: Ναι, προφανώς. Λέω οι πανελλαδικές εξετάσεις και αυτού του τύπου οι εξετάσεις, αυτός ο τρόπος, είναι συγκριτικές εξετάσεις. Περνάνε οι καλύτερες, να το πω έτσι.
1: Λοιπόν, πάντως έχει ξεκινήσει αυτή η συζήτηση σχολή, και η διαβούλευση, κύριε Ακτύπη.
2: Δεν υπάρχει καμία ζήτηση ή έχει απαξιωθεί και έχουμε πρόσβαση σε αυτή τη σχολή με χαμηλούς βαθμούς ή δεν συμπληρώνονται οι θέσεις, να το πω έτσι. Σημαίνει ότι αυτή η σχολή... Μάλλον,
1: δεν έχει ζήτηση. Εντάξει, είναι ένα επιχείρημα και αυτό. Έχει ξεκινήσει αυτή η συζήτηση πάντως για το τι θα γίνει με τις πανελλαδικές. Το συζητάει και το Υπουργείο, το συζητάτε κι εσείς. Μάλλον με διαφορετική προσέγγιση, μεγάλη κουβέντα. Μπορούμε να ξαναδώσουμε ένα ραντεβού, να συζητήσουμε γι' αυτό, να δούμε πώς το βλέπετε.
2: Οπότε
1: κινητοποίησης. Λοιπόν, 21 Οκτωβρίου, Ακτύπης Δημήτρης. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε από την ΟΛΜΕ. Γεια σας.
3: Η ώρα είναι 11. Mega News 104,6.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων στις 11 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο η Αθήνα Μαράκη. Συνελήφθη στο Περιστέρι 40χρονη γυναίκα μετά από καταγγελία του πρώην σύζυγου της ότι του χορηγούσε ατροπίν για να τον δηλητηριάσει. Από έρευνα που διενεργήθηκε στο αυτοκίνητό της εντοπίστηκαν 10 ml ατροπίνης, χειρουργική μάσκα, γάντια και σύρικα. Εκτός από τη γυναίκα συνελήφθησαν και οι γονείς της, ενώ σύμφωνα με πηγές οι κινήσεις της καταγράφηκαν από κάμερα κλειστού κυκλώματος. Συνελήφθη ο 62χρονος γιος της ηλικιωμένης που εντοπίστηκε νεκρή τα ξημερώματα στο σπίτι της στο Μενίδη. Αντιμετωπίζει την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Η 89χρονη βρέθηκε νεκρή φέροντας μόλοπες και αμοιχές στο πρόσωπο και το λαιμό. Στην ανταπίθεση περνάει η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Kimberly Guilfoyle, μετά το δημοσίευμα της Wall Street Journal για οικονομικές συναλλαγές με τον πρώην πολιτευτή των Ρεπουμπλικανών, Eric Dieters. Οι δικηγόροι της χαρακτηρίζουν ψευδείς τις κατηγορίες και υποστηρίζουν ότι ο Dieters εξακολουθεί να της οφείλει περίπου $150,000 για ομιλίες και συμβουλευτικές υπηρεσίες που η κυρία Guilfoyle του παρήχε πολύ πριν αναλάβει τα διπλωματικά της καθήκοντα στην Αθήνα. Όσον αφορά στις μετακινήσεις της με ιδιωτικά αεροσκάφη, δικηγόροι απορρίπτουν τα δημοσιεύματα ως παραπλανητικά. Υποστηρίζουν ότι πριν χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε ιδιωτικό αεροσκάφο, ζήτησε και έλαβε οδηγίες από το State Department, τις οποίες ακολούθησε, τηρώντας τους κανονισμούς του Υπουργείου για τις μετακινήσεις. Έκανα τη σωστή επιλογή για τον Αμερικανικό λαό, έγραψε σε ανάρτησή του Ντόναλντ Τραμπ, υπερασπιζόμενος τη συμφωνία για την προμήθεια πετρελαίου ντίζελ από τη Ρωσία. Ενώ η κυβέρνησή του προχώρησε σε προσωρινή άρση των κυρώσεων στις εισαγωγές ρωσικών καυσίμων. Την ίδια ώρα, ομάδα Αμερικανών γερουσιαστών, Ρεπουμπλικανών και Δημοκρατικών κάλεσε τον Τραμπ να ανακαλέσει τη συμφωνία με τη Ρωσία, υποστηρίζοντας ότι ενδέχεται να παραβιάζει νόμο του 2022, ο οποίος αποσκοπεί στην υποστήριξη της Ουκρανίας στην προσπάθειά της να αποκρούσει τη ρωσική εισβολή. Ξεκινά αύριο η δημόσια προσφορά για την εισαγωγή της εταιρείας Capital Maritime Finance Corp στο Euronext Athens και θα ολοκληρωθεί την 5η 15 Οκτωβρίου. Μεταξύ 7 με 7,68 ευρώ ορίστηκε το εύρος της τιμής της μετοχής. Αποφασίστηκε η διάθεση έως 42 εκατομμυρίων νέων μετοχών με στόχο την άντληση 250 εκατομμυρίων ευρώ, ποσό που μπορεί να φτάσει και τα 300 εκατομμύρια ευρώ. Αντιπαλός μου είναι ο Μητσοτάκης, όχι ο Ανδρουλάκης, δήλωσε σε συνέντευξή του στην Κρήτη ο Αλέξης Τσίπρας, σχολιάζοντας την κόντρα που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στο Πασόκ και την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Ανέφερε πως οι 7 στις 10 τοποθετήσεις στελεχών του Πασόκ είναι εναντίον της Ελληνικής Συμπαράταξης, Αριστερής Συμπαράταξης, και πως δεν επιτίθεται ο ίδιος στους άλλους. Εγώ σέβομαι όλες τις προοδευτικές δυνάμεις, την αυτονομία τους, τη δυνατότητα να υπάρχουν, είπε ο Αλέξης Τσίπρας, αναφέροντας χαρακτηριστικά: οι προοδευτικές δυνάμεις δεν πρέπει να ασχολούμαστε πώς θα βγάζει ο ένας στα μάτια του άλλου. Αύριο η μεγάλη δημοσκόπηση της Μέτρων Ανάλυσης, αποκλειστικά για το Mega News 104,6. Η ομάδα του Στράτου Φαναρά διερευνά τα θέματα τα οποία προβληματίζουν το φετινό χειμώνα τους Έλληνες πολίτες. Πώς θα εξελιχθούν τα ζητήματα της ακρίβειας, το ενεργειακό πρόβλημα, η ποιότητα της εκπαίδευσης και οι μισθοί τους. Περιγράφουν τις προσδοκίες που έχουν από την κυβέρνηση που θα προκύψει στις επόμενες εκλογές και τοποθετούνται στο ερώτημα πώς η πολιτική μπορεί να βοηθήσει στη βελτίωση της ζωής μας. Επιδείνωση του καιρού από αύριο, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις. Στην Αττική τα φαινόμενα αναμένονται από αργά αύριο το απόγευμα. Η γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή στο Ρέθυμνο στο δρόμο αφού παρασύρθηκε από διερχόμενο όχημα. Ο οδηγός του αυτοκίνητου φέρεται να την εγκατέλειψε στο σημείο. Αδιευκρίνιστες παραμένουν οι ακριβές συνθήκες του δυστυχήματος. Τρεις Λέμβοι με συνολικά 181 μετανάστες εντοπίστηκαν στη θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά της Ιεράπετρας. Διασώθηκαν από δυνάμεις του λιμενικού με τη συνδρομή δύο παραπλέον των πλοίων και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Ιεράπετρας. Νωρίτερα, 160 μετανάστες που επέβαιναν σε 4 Λέμβους εντοπίστηκαν και διασώθηκαν νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων.
3: Αθλητικές ειδήσεις.
4: Βαρύ είναι το κλίμα στον ΠΑΟΚ μετά την ήττα από την Καλαμάτα στην Τούμπα με 3-1, την υποχώρηση στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας της Στοίχημαν Super League και τις αποδοκιμασίες κατά πάντων από τον κόσμο που βρέθηκε στο γήπεδο. Ο προπονητής Αλέσιο Λύση ανέλαβε την ευθύνη για το αρνητικό αποτέλεσμα, ενώ ο Δημήτρης Πέλκας έκανε λόγο για ντροπιαστική εμφάνιση. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
5: Αύριο Τρίτη στην Αττική αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές από αργά το απόγευμα έως αργά τη νύχτα. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 21 βαθμούς με ανέμους κυρίως ανατολικούς, νοτιοανατολικούς 2 με 4 και τοπικά 5 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες με τη θερμοκρασία έως 16 βαθμούς και βορειοδυτικούς ανέμους 4 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα βροχές θα σημειωθούν κατά τα διαστήματα σε όλες τις περιοχές. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα επηρεάσουν από το πρωί το Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική και Νότια Πελοπόννησο. Από το μεσημέρι και σταδιακά έως τη νύχτα, τα έντονα φαινόμενα θα επεκταθούν στη Χαλκιδική, τις Σποράδες, την Εύβοια, την Ανατολική Θεσσαλία και κυρίως τη Μαγνησία, καθώς και στην Ανατολική Στερεά, την Βορειοανατολική Πελοπόννησο και τις Βόρειες Κυκλάδες. Το βράδυ θα επηρεαστούν η Κρήτη, το Βόρειο και Ανατολικό Αιγαίο και αργότερα τα Δωδεκάνησα. Τοπικά θα σημειωθούν και χαλαζοπτώσεις. Οι βόρειοι άνεμοι θα ενισχυθούν σταδιακά, φτάνοντας στο Αιγαίο και το Ιόνιο τα 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση με μέγιστες τιμές 17 με 20 βαθμούς στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια και 21 με 25 βαθμούς στα ανατολικά και νότια.
4: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες στα νέα.gr και το βήμα.gr. Τίτλοι ειδήσεων στις 11.30. Επιστρέφουν Μάκης Προβατάς και Ελένη Στεργίου.
3: Mega News 104,6. Τρίτη 13 Οκτωβρίου. Η μεγάλη έρευνα της Μέτρων Ανάλυσης αποκλειστικά για το Mega News 104,6. Πόσο αισιόδοξους βρίσκει τους Έλληνες ο φετινός χειμώνας, πώς πιστεύουν ότι θα εξελιχθούν τα σημαντικότερα θέματα που τους απασχολούν, τι προσδοκούν από την επόμενη κυβέρνηση και την πολιτική. Τρίτη 13 Οκτωβρίου, η μεγάλη έρευνα της Μέτρων Ανάλυσης αποκλειστικά για το Mega News 104,6.

0: Επιστροφή εδώ, Mega News 104 και Ελένη Στεργίου, Mike Σπροβατάς. Και πάμε σε ένα ζήτημα το οποίο είναι και λεπτό αλλά και χρήσιμο να το ξέρουμε. Υπάρχει προαναγγελία ότι θα πάει προς ψήφιση το νέο νομοσχέδιο για την ψυχική υγεία στη Βουλή μέσα σε επόμενες ημέρες. Και με όλα αυτά που γίνονται, με το τι είναι γιατρός, ποιος είναι και τι κάνει και τι παρέχει και τι υπηρεσίες, χρειάζονται λοιπόν να μπουν όλα αυτά σε όρια. Καταρχάς, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά και από το νομοσχέδιο το οποίο έχει προηγηθεί και έχει βγει σε δημόσια διαβούλευση, προβλέπει καταρχάς τη σύσταση του Πανελληνίου Συλλόγου Ψυχολόγων, καθώς και τη δημιουργία νέων επιστημονικών οργάνων, τα οποία όλα αυτά θα επιτρέπουν να υπάρχει ένα παρατηρητήριο. Θα μας βοηθήσει η πολυκεφαλά ψυχολόγος να καταλάβουμε λίγο περισσότερο τι αλλάζει και τι νέο έρχεται και πώς και αλλάζει και η δικιά σας καθημερινότητα και οι άδειες ενδεχομένως. Γεια σας, κυρία Κεφαλά. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Σας ευχαριστώ.
0: Μπορείτε να μας βοηθήσετε λίγο να καταλάβουμε ακριβώς τώρα εμείς, όταν θέλουμε λοιπόν να ζητήσουμε να μπούμε σε ένα ψυχολόγο, να βρούμε ένα ψυχολόγο, να μπούμε μέσα στο δωμάτιο λοιπόν αυτό. Πώς θα ξέρουμε πλέον με τις νέες αλλαγές τι κοιτάμε, πώς εσείς έχετε την άδεια αυτή για να κάνετε, όχι εσείς, καταλάβατε, οι συνάδελφοί σας, για να κάνετε αυτή την υπηρεσία.
1: Θα σας πω, τα νέα αυτά μέτρα αποτελούν μία αναγνώριση του προβλήματος από την πολιτεία. Εδώ λοιπόν, μέσα από διάφορα περιστατικά τα οποία βλέπουμε εμείς οι ψυχολόγοι, ακούμε συχνά, πήγα στον τάδε συνάδελφό σας, αλλά τελικά δεν ήταν συνάδελφό σας. Κοιτάμε το επάγγελμα λοιπόν να μπορέσουμε να το κρατήσουμε σταθερό και να υπάρχει έτσι μια διαχωριστική γραμμή, ποιος είναι ο ψυχίατρος, ποιος είναι ο ψυχολόγος, τι συμβαίνει με το κομμάτι της ψυχοθεραπείας. Και για να τοποθετηθώ και να μιλήσουμε λίγο για το κομμάτι της δικής μου πλευράς, της επιστήμης της ψυχολογίας, πλέον, εκτός από το πτυχίο, που το πτυχίο είτε είναι 3 χρόνια είτε 4 χρόνια, υπάρχει και το κομμάτι της μεταπτυχιακής εξειδίκευσης. Mm-hmm. Εκεί λοιπόν ο κάθε επαγγελματίας εξειδικεύεται σε ένα συγκεκριμένο κλάδο και σε έναν συγκεκριμένο τομέα. Έπειτα από αυτό ακολουθούν κομμάτια ψυχοθεραπείας. Υπάρχουν λοιπόν διάφορες θεραπευτικές παρεμβάσεις, όπου μέσα στο θεραπευτικό δωμάτιο είναι διάφορα εργαλεία τα οποία έναν ειδικό τον βοηθούν στο να μπορέσει να κάνει την καθημερινότητα του θεραπευόμενου λειτουργική. Από την άλλη, να μιλήσουμε και για το κομμάτι με τον γιατρό. Ο ψυχίατρος τι κάνει? Ο ψυχίατρος είναι αυτός ο οποίος συνταγογραφεί τα φάρμακα, κάνει την διάγνωση και μπορεί και να έχει στα χέρια του τα θεραπευτικά εργαλεία που λέμε την ψυχοθεραπεία. Mm-hmm.
2: Αυτό είναι σαφής διαχωρισμός. Να ρωτήσω όμως κάτι.
1: Ναι, ναι.
2: Εσείς, στο δικό σας τομέα, βλέπετε, ξέρετε, γιατί δεν είναι δυνατόν να μην ξέρετε έστω και ελάχιστα παραδείγματα, αν υπάρχουν, ότι υπάρχουν κάποιοι που κάνουν τους ψυχοθεραπευτές ενώ δεν είναι?
1: Υπάρχουν οι σύμβουλοι ψυχικής υγείας. Εκεί λοιπόν το κράτος δίνει τη δυνατότητα μέσα από συγκεκριμένα σεμινάρια να μπορέσουν να μιλήσουν για συμβουλευτική, να κάνουν μια έτσι ενημέρωση, μια καθοδήγηση για ζητήματα καθημερινότητας συμβουλευτικής.
2: Δεν ρωτάω αυτό, ρωτάω κάποιον που έχει την ταμπέλα απ' έξω που λέει ψυχοθεραπευτής ενώ δεν είναι, ή δεν ξέρω κι άλλοι, γιατί μπορεί να λέει και κάτι άλλο, ψυχοθεραπευτής και κάτι ακόμα. Έχετε διαπιστώσει, έχει πέσει την αντίληψή σας και από τους συναδέλφους σας, δεν είστε μόνο εσείς, ότι υπάρχουν κάποιοι που κάνουν τους ψυχοθεραπευτές ή δίνουν τέτοιες υπηρεσίες ενώ δεν θα έπρεπε, ενώ δεν έχουν τα χέγγια, τη δυνατότητα? Υπάρχουν.
1: Σαφώς.
2: Τους έχετε καταγγείλει?
1: Υπάρχουν αναφορές από περιπτώσεις εμείς οι ειδικοί που έχουμε στα γραφεία μας, όπως είπα και πριν, όπου πήγα σε ψυχολόγο αλλά τελικά δεν ήταν ψυχολόγος και ήταν κάτι άλλο. Υπάρχουν τέτοιες αναφορές, γίνεται μια προσπάθεια να δούμε τι συμβαίνει, γι' αυτό και το κράτος παίρνει πλέον αυτά τα μέτρα, να υπάρχει αυτό το παρατηρητήριο και να είναι σαφής ο διαχωρισμός όταν μιλάμε για ψυχολόγο-ψυχοθεραπευτή και ποια είναι η διαφορά στο κομμάτι του σύμβουλος ψυχικής υγείας που ακούμε ή το life coaching που γίνεται.
2: Αυτό τι είναι το life coaching, πώς σας βρει, ξέρουμε όλοι τι είναι βέβαια, αλλά αυτό πώς το κρίνετε εσείς ως επιστήμονας?
1: Ως επιστήμονας δεν έχει καμία σχέση με το κομμάτι της ψυχοθεραπείας. Δεν θέλω να είμαι απόλυτη άκαμπτη. Εκεί λοιπόν το life coach τι είναι, μία ενίσχυση την οποία κάνουν, παρακολουθούν κάποια σεμινάρια, ενημερώνονται για διάφορα θέματα, αλλά τα θέματα αυτά αφορούν κομμάτια στην καθημερινότητα, αφορούν κομμάτια στο συμβουλευτικό κομμάτι, στη δουλειά.
0: Κάτι σαν διαχείριση, εγώ το καταλαβαίνω έτσι που το διαβάζω, όπως το βλέπω και από τα social. Αυτό τώρα το νομοσχέδιο, να πάμε λίγο στο νομοσχέδιο. Τι αλλάζει? Πώς μπορεί να θωρακιστεί λοιπόν ένας ασθενής ο οποίος θέλει να αναζητά βοήθεια και πώς μπαίνουν λοιπόν καλύτερες συνθήκες για να μπορούν αυτές οι αδειοδοτήσεις, αν καταλαβαίνω σωστά από το νομοσχέδιο, να υπάρχει ένα μητρό το οποίο θα λέει ο καθένας ακριβώς τι ακριβώς κάνει και τι προσφέρει.
1: Θα υπάρχει λοιπόν ένα μητρό όπου σε αυτό θα είμαστε εγγεγραμμένοι όλοι οι ψυχολόγοι οι οποίοι έχουν
0: τώρα
1: άδεια.
0: Τώρα δεν υπάρχει μητρό, σωστό, σωστά.
1: Δεν υπάρχει μητρό, υπάρχουν σύλλογοι, υπάρχουν που μπορείς να γραφτείς. Αυτοί οι σύλλογοι βέβαια δεν είναι επίσημοι.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι, εμείς οι ψυχολόγοι παίρνουμε την άδεια από την περιφέρεια στην οποία ανήκουμε και οφείλουμε την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος να την έχουμε μέσα στους χώρους των γραφείων μας. Θα υπάρχει λοιπόν σε καινούργιο νομοσχέδιο όπου εμείς οι ειδικοί θα καταθέτουμε τα πτυχία μας, την άδειά μας και θα υπάρχει μία λίστα με τα ονόματά μας, με τα πτυχία μας και με τον αριθμό της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Όπου πλέον ο κάθε ένας που θέλει να μπει σε μία θεραπευτική διαδικασία, γιατί ξέρετε το κομμάτι της θεραπευτικής διαδικασίας δεν είναι εύκολο, της ψυχοθεραπείας, απαιτεί χρόνο, απαιτεί προσπάθεια, απαιτεί συνεργατικό εμπειρισμό. Οπότε μέσα από αυτό το παρατηρητήριο θα μπορεί ο κάθε ένας, ο οποίος θέλει να συμμετέχει σε μια θεραπευτική διαδικασία, να βλέπει τα ονόματα, τους ειδικούς, την άδεια και να είναι και πιο ήσυχο.
2: Άρα εν πολύ σας βρίσκει σύμφωνα αυτό το νομοσχέδιο όσο το έχετε υπόψη σας?
1: Σαφώς. Αυτό το νομοσχέδιο θα βοηθήσει όλους εμάς τους ειδικούς να υπάρχει ένα όριο, να υπάρχει ένα μέτρο, να υπάρχει έτσι μία καθοδήγηση για τους επαγγελματίες ψυχικής υγείας και να μπορέσουν και οι θεραπευόμενοι, ο κόσμος εκεί έξω που ψάχνει απαντήσεις στο να έχει μία καθημερινότητα λειτουργική, να μπορέσει να είναι πιο ήσυχος στις υπηρεσίες τις οποίες ψάχνει.
2: Μάλιστα.
0: Και θα είναι και σίγουρος ότι όταν χτυπάς την πόρτα κάποιου ψυχολόγου, ότι είναι αυτός. Ότι είναι ακριβώς αυτό το οποίο λέει και δεν είναι κάτι άλλο.
2: Και κυρίως όταν πάνε ακριβώς και νέα παιδιά, δηλαδή νομίζω τώρα όλοι οι άνθρωποι, αλλά όταν πάει ένα νέο παιδί, γιατί τώρα όλο και περισσότερα νέα παιδιά νιώθουν την ανάγκη, οι εμπαστώσει αποζητούν κάτι τέτοιο και εκεί το πρόβλημα είναι πολύ μεγαλύτερο αν συμβαίνει από λάθος άνθρωπο.
0: Τι άλλο αλλάζει, κυρία Κεφαλά? Ναι.
1: Συγγνώμη,
0: ξέρετε
1: τι συμβαίνει. Πολλές φορές το κομμάτι της ψυχής είναι κάτι το οποίο δεν φαίνεται. Και για να μπορέσει ο ειδικός να εκμεύσει πληροφορίες και να χτίσει τη θεραπευτική σχέση, απαιτείται προσπάθεια, απαιτείται χρόνος, απαιτείται έτσι μία εκπαίδευση η οποία να περάσει από πολλά στάδια και ξέρετε ο κάθε ένας ο οποίος έρχεται στο γραφείο ενός ειδικού κάνει μια κατάθεση ψυχής και τα θέματα ψυχής δεν είναι εύκολο να τα ακουμπήσει σε έναν ξένο πολλές φορές, οπότε χρειάζεται ένα πλαίσιο το οποίο να είναι προστατευμένο. Η θεραπεία, η ενημέρωση, η γνώση, όλα αυτά τα οποία πλέον θα έχουν στα χέρια τους και θα μπορούν να ενημερώνονται θα τους βοηθάει καλύτερα στο να μπορέσουν να επεξεργαστούν τα θέματα ψυχικής υγείας.
2: Να κάνω μια ερώτηση. Ψυχολόγοι πάτε σε ψυχολόγο ποτέ για να ευθυγραμμιστείτε?
1: Βέβαια. Είναι βασική προϋπόθεση να έχουμε λύση, να έχουμε διορθώσει, να έχουμε αλλάξει κάποια κομμάτια τα οποία μας έχουν επηρεάσει, γιατί αν πρώτα εμείς οι ειδικοί δεν έχουμε λύσει θέματα τα οποία μας επηρεάζουν, δεν θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε και τους θεραπευόμενους στο ψυχοθεραπευτικό
2: ταξίδι. Άρα τα λύνεται σε έναν άλλο ψυχολόγο.
1: Βέβαια, και κάνουμε και εποπτείες.
2: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, και τι άλλο αλλάζει, κυρία Κεφαλά, το οποίο έχετε εντοπίσει ως πιο σημαντικό? Λοιπόν, είναι το Μητρό. Και τι άλλο εσείς εντοπίζετε ότι αλλάζει και βάζετε σε μια τάξη λίγο το επάγγελμά σας?
1: Σε μια τάξη το επάγγελμά μας είναι όλα όσα ανέφερα πριν. Δηλαδή να μπορέσει ο κάθε ένας ο οποίος θα κάνει την αναζήτηση να είναι εφησυχασμένος, να ξέρει ότι την ψυχή του, τα εσωτερικά κομμάτια μπορεί να τα επικοινωνήσει, μπορεί να μιλήσει για αυτά σε έναν επαγγελματία, να μπορεί να διαβάσει για τις θεραπευτικές παρεμβάσεις και να ξέρει ότι εκεί που θα πάει, ναι, θα μπορέσει μέσα από τα εργαλεία, κλινικά εργαλεία, να μπορέσει να έχει μια καθημερινότητα πιο λειτουργική.
0: Να υπάρχει μια διαφάνεια λοιπόν και μια εμπιστοσύνη από τον
1: πολύ
0: θεραπευόμενο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είστε
0: ευχαριστούμε.
2: Καλά.
0: Ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστώ.
0: Για τη συζήτησή μας. Πόλη Κεφαλά, ψυχολόγος.

0: Έχουν διάφορα μηνύματα εδώ. Έστειλαν μόλις ένα μήνυμα η Βίκη που λέει πήγε 20χρονο σε ψυχότρια. Υπάρχουν ψυχοντές. Ποιο ειδικότητα, πρώτη φορά το ακούω.
1: Δεν ξέρω, ναι, δεν το ξέρω.
0: Τι γράφει ταμπέλα απ' έξω, εμψυχωτής.
1: Ναι. Μπορεί.
0: Ή αψυχωτής.
1: Εδώ γράφανε εκβατικός γιατρός και ήμασταν ναι. Okay με αυτό το καιρό. Ναι.
0: Ναι. Που δηλωνόταν, λες, ψυχολόγος. Τέλος πάντων, λέει πως ήταν το σπίτι. Λέει, το είπε το κορυφαίο, δεν δικαιολογείται στην ηλικία σου να έχεις άγχος. Εντάξει. Ωραία συμβουλή.

0: Αυτό λες. Έχεις δίκιο, δεν το σκέφτηκα.
1: Ναι, δεν το ήξερα και από μόνη μου. Δηλαδή, το μην αγχώνεσαι και μην το στον. Εντάξει, εκεί πάει και η άλλη ατάκα. Είστε σίγουρα ψυχολόγος. Εντάξει, αυτά τα memes που βλέπουμε στα social φαντάζομαι τα έχετε δει οι περισσότεροι.
0: Εντάξει. Τι να σου πει δηλαδή ο ψυχολόγος, καλά κάνεις και αγχώνεσαι.
1: Εντάξει,
0: υπάρχει
1: τώρα
0: ένα φοβερό, το έχεις δει, που του λέει
1: τώρα όταν λες σε κάποιον δεν δικαιολογείται να αγχώνεσαι, είναι σαν να του λες φταίσαι εσύ.
0: Περίμενε.
1: Για ό,τι σου συμβαίνει, δηλαδή πραγματικά.
0: Δηλαδή αν σου πει έχεις δίκιο έτσι όπως είναι τα πράγματα εκεί έξω, μια χαρά.
1: Αυτό είναι το θέμα, δεν είναι να έχεις δίκιο, Γιάννη. Το θέμα είναι να μπορείς να διαχειριστείς δύσκολες καταστάσεις, γιατί δυστυχώς. Συναντάμε αρκετούς ανθρώπους γύρω μας που δεν είναι οι κατάλληλοι και μπορεί να μας φτάσουν σε κάποια όρια. Από εκεί και πέρα όμως έχουμε και τη διαχείριση.
0: Συγγνώμη, δεν μπορείς να συναντήσεις κάποιους που να είναι οι κατάλληλοι ή να φύγεις από τους ακατάλληλους μόλις διαπιστώσεις.
1: Αυτό λέω, πρέπει να τους διαχειριστείς.
0: Όχι με κάποιο τρόπο. Χωρίς ψυχολόγο, να φύγεις, να πεις αυτός είναι ακατάλληλος.
1: Κάποιοι μπορούν, κάποιοι δεν μπορούν.
0: Μου βοηθάζει.
1: Και γι' αυτό ό,τι μας βοηθάει καλύτερα.

0: Ξέρεις ποιο συγκρότημα είχε ψυχολόγους και μιλούσαν μέσω των ψυχολόγων τους κάποια στιγμή που τα είχαν παίξει όλοι με... Υπήρχε ένα ροκ συγκρότημα το οποίο είχε ψυχολόγους και μιλούσαν μέσω των ψυχολόγων τους.
1: Η Μετάλλικα.
0: Δες,
1: το βρήκα. Βρήκα κι εγώ ένα.
0: Γιατί, το
1: με τα τραγούδια.
0: Το τυχαία.
1: Είχα έμπνευση.
0: Και τόσο καλά.
1: Είχα έμπνευση. Θες να πάμε σε δελτίο, σε τίτλους ειδήσεων.
0: Πάμε.
1: Είσαι έτοιμος γι' αυτό.
0: Παίρνω το στο ψυχολόγο μου.
2: Mega News 104,6.
3: Καθημερινά 12 με 2 μετά τα μεσάνυχτα. Μπάμπης Χριστόγλου, Μιχάλης Λεάνης.
2: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega. Mega News 104,6.
4: Τίτλοι ειδήσεων στις 11.30 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο η Αθήνα Μαράκη. Έκανα τη σωστή επιλογή για τον Αμερικανικό λαό, έγραψε σε ανάρτησή του Ντόναλντ Τραμπ, υπερασπιζόμενος τη συμφωνία για την προμήθεια πετρελαίου ντίζελ από τη Ρωσία. Την ίδια ώρα, ομάδα Αμερικανών γερουσιαστών, Ρεπουμπλικανών και Δημοκρατικών κάλεσε τον Τραμπ να ανακαλέσει τη συμφωνία με τη Ρωσία, υποστηρίζοντας ότι ενδέχεται να παραβιάζει νόμο του 2022, ο οποίος αποσκοπεί στην υποστήριξη της Ουκρανίας στην προσπάθειά της να αποκρούσει τη ρωσική εισβολή. Η πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, απορρίπτει μέσω των νομικών της εκπροσώπων τις κατηγορίες για οικονομικές συναλλαγές με τον πρώην πολιτευτή των Ρεπουμπλικανών, Ρικ Τίτερς. Υποστηρίζει ότι ο Τίτερς εξακολουθεί να της οφείλει περίπου $150,000 για ομιλίες και συμβουλευτικές υπηρεσίες που του παρήχε πολύ πριν αναλάβει τα διπλωματικά της καθήκοντα στην Αθήνα. Στο Περιστέρι, μια 40χρονη γυναίκα συνελήφθη μετά από καταγγελία του πρώην σύζυγου της ότι του χορηγούσε ατροπίνη για να τον δηλητηριάσει. Στο αυτοκίνητό της βρέθηκαν 10 ml ατροπίνης, χειρουργική μάσχα, γάντια και σύριγγα. Συνελήφθη ο 62χρονος γιος της ηλικιωμένης που εντοπίστηκε νεκρή τα ξημερώματα στο σπίτι της στο Μενίδη. Αντιμετωπίζει την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Αντίπαλός μου είναι ο Μητσοτάκης.

0: Κις όχι Ανδρουλάκης, δήλωσε σε συνέντευξή του στην Κρήτη ο Αλέξης Τσίπρας. Σχολιάζοντας την κόντρα που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, ανέφερε πως οι 7 στις 10 τοποθετήσεις τελεχών του ΠΑΣΟΚ είναι εναντίον της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης και πως δεν επιτίθεται ο ίδιος στους άλλους. Δύο άτομα επιτέθηκαν σε δύο οδηγούς ταξί το απόγευμα στη Λαμία, με τον έναν τελικά να διακομίζεται στα επίγοντα του Γενικού Νοσοκομείου. Ο ένας από τους δύο δράστες επιτέθηκε στους δύο οδηγούς, καθώς τους θεώρησε υπεύθυνους για αστυνομική κλίση που βρήκε στο μηχανάκι του. Η αστυνομία αναζητά τους δύο δράστες της επίθεσης. Και ο καιρός, βροχές και καταιγίδες κατά τόπους και κατά διαστημάτα ισχυρές αύριο στην Αττική. Μέχρι 21 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 16 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο στις 12. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
1: Mega News 104,6.

0: έχει άλλα 4 λεπτά, λέει. Οπότε ο αντόχμος χαλεί.
1: Ωραία, είναι μια χαρά είναι. Άσε τα άλλα 4 λεπτά, ρε παιδάκι μου κι εσύ.
2: Ποια είναι αυτή η φωνή, quiz.
1: Ποια εννοείς, το Jim Morrison?
2: Γιατί ποιά σου.
1: Α, νομίζω ότι έλεγε το Jim Morrison, δεν ακούγονταν τώρα η φωνή του.
2: Ναι,
1: ένα που είναι. Ναι, ακούμε.
2: Quiz, ποιο ήταν αυτή η φωνή που τραγουδάει.
0: Ένα που είναι.
2: Μην είναι ο Νίκος Καρβέλας.
1: Ποιο.
0: Ένα που είναι στην Αφρική. Δεν λένε ότι ο Jim Morrison δεν έχει πεθάνει.
1: Όχι, είναι σερβιτόρο στην Κέρκυρα.
0: Στην Κέρκυρα, ο Jim Morrison.
1: Ναι, και τον μπαρ το έχει ο τέτοιο.
0: Ο ποιο.
1: Ο Πρίσλι.
0: Αυτό ναι.
1: Το μπαρ το έχει ο Πρίσλι και σερβιτόρο είναι ο. Ο Jim Morrison. Αυτά.
0: Άμα το πεις, να σου πω κάτι, άμα το πολυπείς αυτό, δεν θα υπάρχουν κάποιοι που μπορεί να το πιστέψουν κιόλας.
1: Όχι μόνο θα το πιστέψουν, θα σου πούνε ότι όντως γιατί είμαι Σέρβιν.
0: Το είδα κι εγώ, ναι.
2: Το είδα κι εγώ και έγινε.
0: Μην έχεις καμία αμφιβολία, δεν υπάρχει καμία αυτή.
1: Αμφιβολία, σιγουριά έχω.
3: Μπορώ να κάνω μια ερώτηση.
2: Ναι.
3: Ποιος υπεύθυνος εκπομπής προτίμησε να έρθει αυτός και όχι εγώ?
0: Περίμενε, γιατί πρέπει να αναλαμβάνουμε τις ευθύνες μας. Εγώ.
3: Για ποιο λόγο, πες, δεν μπορώ να μας
0: εξηγήσεις. Τον ξέρω χρόνια, γιατί είναι πιο όμορφος.
2: Τώρα καταλαβαίνεις ότι έρχεται εδώ ο Μπάμπης Χριστόγλου.
0: Όχι,
2: έρχεται να μας βάλεις πιουνιές εδώ πέρα, γιατί
0: αυτό είναι αλήθεια. Μα κοίταξε, εγώ για να μην μπορώ το κάνεις εσύ, δεν έλαβα την ευθύνη.
2: Πήγα και ρώτησα ποιος και μου λέει όχι αυτός, ο άνθρωπος αυτός. Που είναι αυτός...
0: Η αλήθεια είναι ότι τον Μπάμπη τον ξέρω πιο πολλά χρόνια από σαν.
1: Ναι.
0: Το γνώρισα πιο νωρίς.
1: Ναι, γιατί εγώ σε γνώρισα στο Sport FM.
2: Όπως καταλάβατε, είναι η Μπαμ και κάτω εδώ στην παρέα μας.
3: Εγώ τον έφερα στο Sport FM μαζί με τον Αθερίδη. Ναι.
0: Και ο οποίος μας πήγε για φαγητό στα Βλάχικα για ψάρι.
3: Ναι, στον Μπάμπη.
0: Να το σκεφτείς αυτό.
3: Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε στα Βλάχικα, άρχισαν να τρέχουν τα σάλια μου με ένα κρέατα γουρνόπλα και βγαίνουμε στη μόνη ψαροταβέρνα. Δεν είχε άλλη ψαροταβέρνα στα
3: Βλάχικα. Όχι,
1: μόνο. Δεν φάγατε ψαρονεύρε.
2: Ψαρονεύρε, φάγαμε ψάρι φρέσκο.
3: Και είναι και
1: μπαρμπονοφάσουλα.
0: Είναι και καλύτερα.
1: Τα συνδυάζει.
0: Είναι ακόμα εκεί η ψαροταβέρνα.
3: Εννοείται ότι είναι. Mm. Εννοείται ότι είναι.
0: Λοιπόν, κάτσε περίμενε, μην φύγεις, μην φύγεις. Σε θέλω. Για πες λοιπόν, τι θέλετε να πει.
2: Σε θέλω,
0: σας
2: για.
0: Έφερε, σας
2: περίμενε τώρα, μάθεις
0: για. Σας έφερε εδώ η Ελένη Στεριού. Τι
1: έχει η εκλεκτή. Για πες μας, Ελένητσα, τι μπορούμε.
2: Εγώ θέλω να μάθω για την Πέμπτη. Α, θέλω δύο πράγματα. Mm. Το Σαββατοκύριακο τι έγινε. Γιατί είχα δουλειές. Και δεν είδα αποσπασματικά μετά και τη νίκη 1-0. Mm. Και την Πέμπτη.
3: Αν δεν
2: εν όψη του Ευρωπαϊκού.
3: Αν δεν έχει ακούσει τον γκολ, μπορούμε με το που θα μπούμε στην εκπομπή να βάλουμε τον γκολ.
1: Ναι. Να το ακούσει.
2: Ναι, δεν το άκουσα.
1: Γιατί γενικότερα σήμερα στην εκπομπή θα έχουμε ντέρμπι, αφιέρωμα στο ντέρμπι. Θα έχουμε τα γκολ. Mm. Θα έχουμε δηλώσεις φιλάθλων έξω από το γήπεδο μετά το πέρας.
2: Ήταν κλίμα, λέει, φοβερό, ατμόσφαιρα,
1: ναι,
2: υποδοχή πριν.
3: Υπάρχει
2: μετά
3: ένα θεματάκι που είναι ζωντανό.
1: Ναι.
3: Και επειδή πρέπει να τα αναφέρουμε, είναι.
1: Εγώ το θεωρώ πολύ σημαντικό.
3: Ο κόσμος που έχει ήδη ξεκινήσει και πάει Μασαλία.
1: Α, αυτό λες.
3: Ναι, δεν είναι σίγουρο ότι θα μπει στο γήπεδο.
0: Υπάρχουν τέτοιες πληροφορίες.
3: Ναι, υπάρχει.
2: Να μην υπάρχουν οπαδοί μέσα στο γήπεδο.
3: Ότι λόγω των γεγονότων που γίνονται στη Γαλλία φοβούνται διάφορα.
0: Μαθητικές διαδηλώσεις.
3: Και όλα αυτά που γίνονται.
1: Σε εξεγέρσεις, ναι.
3: Ναι, φοβούνται και η απαγόρευση θα έρθει όχι από την αστυνομία, από την γαλλική κυβέρνηση.
0: Και ξέρεις γιατί γίνεται αυτό. Mm-hmm. Να το πούμε και στον κόσμο. Γιατί η Μασσαλία είναι μια περιοχή που.
3: Επικίνδυνη. Έχουν γίνει διάφορα. Έχουν γίνει διάφορα και οπαδικά εκεί.
0: Ναι, ναι, δεν είναι απλή. Γιατί έχει.
1: Ένα λεπτό, Μπάμπη. Δηλαδή να γίνει χωρίς φιλάθλους.
3: Όχι, όχι, να γίνει χωρίς Έλληνες.
1: Α, χωρίς Έλληνες.
0: Για να μην υπάρξουν επεισόδια, ναι.
3: Ναι.
2: Χωρίς συμμετοχή των φιλάθλων των Ολυμπιακών.
3: Υπάρχουν και άλλες πληροφορίες που λένε ότι πηγαίνουν φίλοι της ΑΕΚ, επειδή είναι αδελφοποιημένοι.
1: Ναι.
3: Και φοβούνται διάφορα.
0: Διάφορα. Της ΑΕΚ, όχι από την Ελλάδα, από την.
3: Από Αγγλία.
2: Από Αγγλία κυρίως λένε. Ναι.
3: Το οποίο αυτό. Υπάρχει ζήτημα. Γι' αυτό θέλει προσοχή, ακόμα και αν τελικά δεν ισχύσουν αυτά και πάνε οι φίλοι, θέλει προσοχή, μεγάλη προσοχή από τους Έλληνες που θα ταξιδέψουν και θα βρεθούν εκεί.
1: Είναι άγριο γήπεδο γενικότερα. Ναι. Εγώ είχα τύχει να μεταδώσω το παιχνίδι, το θυμάται ο Μπάμπης, με τον γκολ του
3: Φετφατζίδη,
1: τότε που τον έβαλε αλλαγή ο.
0: Πάλι το θυμάται ο Μπάμπης. Όλα Μπάμπης τα θυμάται. Δεν θυμάσαι ποιος έβαλε τον γκολ. Δεν θυμάσαι ποιος ήταν ο αλλαγή.
1: Με τον Βαλβέρντε.
0: Πώς λέγεται.
1: Με τον Βαλβέρντε.
3: Ερνέστο Βαλβέρντε.
1: Λοιπόν, ήταν πραγματικά ένα πολύ δύσκολο.
0: Είναι πολύ παράξενη περιοχή. Γενικά είναι παράξενη
2: περιοχή. Είναι και το κλίμα τώρα όμως με τις διαμαρτυρίες. Είναι τεταμένο ναι, πολύ.
3: Είναι
2: δηλαδή,
3: το κλίμα πολύ άσχημο.
2: Θα κάνει μπαμ αυτό μαζί με το, με το μάτς. Οπότε προφανώς θέλουν να προβλέψουν διάφορες
0: ιστορίες. Το γήπεδο πώς είναι, είναι εντελώς
1: ανακαινισμένο. Είναι εντελώς ποδοσφαιρικό. Το έχουν ανακαινήσει, ήταν πόσο καιρό
3: και κλειστό. Και είναι κρίμα γιατί η πόλη είναι μια πάρα πολύ ωραία πόλη. Έχει πάρα πολύ ωραία
1: άγρια, έχει πολύ και άγρια πόλη.
3: Κουλτούρα, έχει πολλές.
0: Ελληνική απικία, παιδί μου. Παλιά ελληνική απικία.
3: Υπάρχουν πάρα πολλοί Έλληνες που κάνουν καριέρα και στο τραγούδι και σε άλλα πράγματα, στο θέατρο. Πρόσφατα είχα κάνει μια συναυλία με την Καλλιόπη Ραουζέου από εκεί που είχε έρθει, η οποία εκεί σπάει τα μία, έτσι. Και εδώ στην Ελλάδα δεν την ξέρουμε. Μια...
2: Δεν την ξέρουμε, για πες λίγο
3: περισσότερο. Τεράστια φωνή.
1: Καλά, δεν είναι κυβίση.
0: Τι είδος μουσικής.
3: Στα όρια του, στα όρια του τζαζ. Αλλά και τραγουδάει μέχρι και ρεμπέτικα.
0: Θα φέρεις εδώ στην μπάγκα να ακούσουμε καμιά φορά.
3: Υπάρχει, αν ψάξουμε, μπορούμε να βρούμε τραγούδι. Καλλιόπη Ραγουζέου.
0: Ραγού.
3: Ραγουζέου. Καλλιόπη Ραγουζέου.
0: Αλφα όμικρο. Ναι.
3: Μια σπουδαία Ελληνίδα που κάνει μεγάλη καριέρα εκεί.
1: Εδώ έχουν τζατζέψει 10 εκατομμύρια Έλληνες και κάνουν καριέρα. Και θα έρθει αυτή η ώρα που
2: έτσι νομίζουν εννοείς. Αυτοί νομίζουν ότι κάνουν καριέρα. Εμείς,
3: οι Καλλιόπη κάνουν.
1: Κάνουν καλλιόπη.
2: Επιβίωση. Αυτοί κάνουν όντως όμως. Κάνουν καριέρα επιβίωση. Και το πας αλλού.
1: Τζαζ. Γι' αυτό έχουν τζαζ.
2: Κάτι πήγες να πεις πριν όμως. Ότι
3: ακούτε
2: ένα
3: jazz.
2: Σημαντικό. Εγώ ναι, αλλά blues jazz περισσότερο.
3: Blue jazz, ναι.
0: Αλλά το θέμα είναι το εξής. Οι jazz εννοείς να κάνουν αυτοσχεδιασμούς ή να έχει και ένα σκοπό από κάτω, να παίζει κάτι, να καταλαβαίνεις κάτι.
3: Αυτή δεν είναι jazz που περιγράφεις. Jazz είναι.
0: Το take five, ας πούμε, που είναι χαρακτηριστικό, αλλά. Εντάξει, αυτό να τζαμάρω.
1: Εσύ λες για free jazz τώρα με αυτούς.
3: Free jazz, εντάξει. Κυρίως στην Αμερική. Σε άλλο μέρος του κόσμου δύσκολα να το πετύχεις. Εκτός αν είσαι θαμώνας στο Φακανά, όπου παίζουν Αμερικάνοι και έρχονται διάφοροι.
0: Είχα πάει να δω στη Νέα Υόρκη και εκεί παίζει κλαρινέτο ο Woody Allen. Και ναι. Παρότι ήταν ο Woody Allen, το βαρέθηκα εντελώς.
3: Ναι, δεν είναι.
0: Δηλαδή, χάζαμε το Woody Allen.
1: Δεν το είπε, πε μα κάνα καλά, καλά. Μπορεί.
0: Ναι, ναι. Δεν έχει τέτοια αυτό. Αλλά και έπαιζε και λίγο, δεν έπαιξε πολύ. Αλλά δεν. Η jazz είναι.
3: Κοίταξε, πάρα. Είναι περίεργο το. Το στάτους της jazz στην Αμερική. Δηλαδή, υπάρχουν μέρη που μπορεί να παίζει ο Woody Allen, η οποία είναι ελεύθερη είσοδο. Μπαίνει μέσα. Και αν θέλεις παίρνεις ένα ποτό ή αν θέλεις αφήνεις κάτι, ας πούμε. Δηλαδή κάτι που δεν μπορεί να γίνει στην Ελλάδα, ας πούμε, έτσι. Γιατί για να έρθουν αυτοί που έρχονται στην Ελλάδα κάποια σχήματα, είναι πολλά τα έξοδα, αεροπορικά, διαμονής,
0: αμοιβές. Και μικρό κοινό, απευθείας.
2: Είναι και μικρό κοινό. Ναι.
3: Το κοινό στην Ελλάδα, ναι, δεν είναι πολύ μεγάλο, αλλά οκ. Okay. Πάντως όσοι Αμερικάνοι έρχονται εκεί στην αυτή τη σκηνή που έχει δημιουργήσει ο Φακανάς από εδώ και 30 χρόνια, με 250 ακούμε Ραουζέου.
0: Αυτή είναι η δικιά σου, για να ακούσουμε.

0: Αξιολογώντα την κυρία, αλλά δεν νομίζω ότι γεμίζει το ΟΑΚΑ.
1: Όχι, δεν γεμίζει το ΟΑΚΑ.
0: Τότε τι καθόμαστε
1: και
0: συζητάμε.
1: Να πάρουμε
2: μπορεί να μην έχει κατάλληλε γνωριμίε.
1: Να πάρουμε υπόψη μα ότι αυτό
0: το
1: που, αυτό που
0: το
1: ακούσαμε δεν είναι δισκογραφημένο, είναι live. Έτσι. Δεν είναι δηλαδή από κάτι που έχει δισκογραφηθεί, είναι live. Υπάρχει δισκογραφία δικιά τη. Υπόσχομαι κάποια στιγμή να σα φέρω κάτι.
2: Και ίδια όταν έρθει και η Ελλάδα.
1: Ήταν πριν από ένα μήνα εδώ, έκανε κάποιες εμφανίσεις.
2: Θα ξανάρθει, φαντάζομαι να έχουμε την ευκαιρία. Δεν
1: θα γιατί αγαπάει πολύ την πατρίδα της.
3: Θα τη φέρεις και στην εκπομπή, δηλαδή.
1: Θα τη φέρω στην εκπομπή, ναι, σίγουρα, γιατί έχει μια συναυλία με την Χρυσούλα την Κεχαγιόγλου. Σας βάζω δύσκολα πράγματα, αλλά.
3: Εντάξει,
1: Χρυσούλα και Χαϊόγλου. Όχι, δεν είναι γνωστά ονόματα. Είναι πολύ σπουδαίοι καλλιτέχνες. Η Χρυσούλα παίζει ιρλανδέζικα τραγούδια. Και
2: ελληνικά.
1: Ιρλανδέζικα. Έχει ένα συγκρότημα το Άιρις. Και αυτοί κάνουν αρκετές εμφανίσεις στην Ελλάδα και διάφορα.
2: Στην Ελλάδα και Ευρώπη και εξωτερικό.
1: Και εξωτερικό. Μένει μόνη μας στη Σύρο. Ωραία.
3: Βάλε το μεγάλο Ιρλανδό, μια που είπε Ιρλανδέζικα, το Βαν Μόρισον. Να τώρα έτσι.
1: Έτσι.
4: Ο
3: Βαν Μόρισον, αυτό
1: για αθλητικά πήγαμε, αλλά το γυρίσαμε στο.
2: Εντάξει, έτσι είναι η ζωή. Για αλλού ξεκινά, αλλού πα.
3: Και μην βάλει YouTube, γιατί δεν.
2: Εντάξει, θα τα πείτε μετά. Έχετε πολλά να πείτε.
0: Έχουμε πολλά να πούμε.
2: Ντέρμπι, Σαββατοκύριακο.
0: Γιατί είχε ντέρμπι.
3: Ναι, ρε Μιχάλη, για ακού.
0: Ποιο, τον Βαν Μόρισον. Δεν θέλω να τον ακούω.
3: Δεν θέλω να τον βλέπω.
0: Ναι. Ξέρεις γιατί.
3: Γιατί.
0: Γιατί.
3: Είναι Βαν.
0: Είχα βρει λιτούς και δεμένους για να πάρω εισιτήριο τότε για τη συναυλία του που δεν ήρθε.
3: Αλήθεια.
0: Μην τα κάνεις αυτά, ρε Βαν. Το θυμάσαι.
2: Ξύπνησε ένα τραύμα σήμερα.
3: Ψυχικό τραύμα. Είχαμε ψυχολόγο πριν, δεν το έπαιζε, δεν μπήκες. Είχαμε ψυχολόγο πριν.
0: Το ξέρω, ρε, έκανε μαζί μου τις συνεδρίες. Εγώ τον έφτιαξα.

0: Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Και ο Δημήτρης για την ίδια συναυλία.
1: Γερός, ναι.
0: Δύο τραύματα.
1: Αυτό ισχύει τώρα. Γερός και καλό τάξετο. Τόσο ακούμε.
0: Γερός και καλό.
1: Θέλω να σας πούμε κάτι αθλητικό ή να αρχίσουμε την Μπαρμπαρίνα.
2: Εγώ θέλω, εγώ γι' αυτό σας έφερα εδώ πέρα, γιατί ακόμα συζητάμε.
3: Εγώ θα αποχωρήσω γιατί άρχισαν τα αθλητικά. Και...
2: εντάξει.
0: Δεν πάει, κάτσε να τα λέμε.
2: Θα τα πεις μετά, θα τα πεις μετά κράτα.
0: Αφού μετά θα πεις τα αθλητικά, ρε εσύ, τι αγχώνεσαι.
1: Όχι, ρωτάω αν θέλετε. Λοιπόν.
2: Εγώ θέλω. Άμα με ρωτάτε, άμα μετράει άποψή μου, ας πούμε. Δεν ξέρω. Συγγνώμη κιόλας.
1: Λέγε, παιδί μου, τι θέλω να σου πω.
2: Είπες ότι το Σαββατοκύριακο ή πριν σε διακόψαμε, κάτι θα έλεγες, έγινε κάτι σημαντικό. Πριν τη, πέρα
1: ναι,
2: την Γαλλία
1: και το μάτς περιμένω τη Μαρσέη. Ο Μάκης γνωρίζει, είναι πάντα το ντέρμπι που μονοπολεί τον ενδιαφέρον, είτε είναι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, πήγαμε στην προκειμένη περίπτωση, είτε είναι Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Τα γνωστά, πολλά πριν, πολλά κατά τη διάρκεια, ο συνήθως, και φυσικά έχει και απόνερα. Αυτό που θα αναδείξουμε εμείς και μας έκανε τεράστια εντύπωση ήταν το περιβόητο ζήτημα το οποίο δημιουργήθηκε, γιατί είναι πρωτοφανές. Τουλάχιστον στα χρονικά από ό,τι θυμάμαι και θυμάμαι αρκετά καλά, δεν έχει ξαναγίνει. Δηλαδή έκανε δηλώσεις ο προπονητής του Παναθηναϊκού και ο μεταφραστής έλεγε άλλα.
2: Τώρα τρολάρεις.
1: Καθόλου.
2: Δεν το είδα αυτό, δεν το πήρα χαμπάρι. Έκανε άλλη μετάφραση.
1: Ναι, και το φοβερό.
0: Περίμενε, επειδή δεν το είδα αυτό. Άλλα. Δηλαδή έλεγε, ας πούμε, καλησπέρα για αυτός έλεγε...
1: Όχι, δεν έλεγε καλησπέρα, έλεγε παραδείγματος χάρη αυτός ότι σήμερα δεν παίξαμε καλά και ότι αν άγγιζε κάποιος ήταν Ολυμπιακός, ότι αγχωθήκαμε, έχουμε και τις δύο.
2: Θα παίξουν μετά και τα
1: ηχητικά. Θα παίξουν και τα δύο ηχητικά, θα παίξει δηλαδή το ένα ηχητικό.
0: Περίμενε όμως, το σωστό είναι του μεταφραστή ή του προπονητή.
1: Το σωστό είναι αυτό το οποίο το αφήσαμε να ακούγεται αγγλικά χωρίς μετάφραση με υπότιτλους.
0: Τα ελληνικά ποιος θα είπε, ο μεταφραστής. Άρα του μεταφραστή είναι σωστά.
1: Τα ελληνικά, αν παίρναμε του μεταφραστή, θα βγαίναμε τέτοιο. Θα βγαίναμε γιβλαρτάρ. Αυτό σου λέω. Δεν, τα είπε
2: αυτό. Εκτός τόπου και χρόνου.
0: Ωραίο είναι αυτό όμως. Ωραίο είναι, ρε, γιατί.
1: Πάρα πολύ ωραίο.
0: Εσένα αρέσουν τα σουρεάλ, μην ξεχαζώ. Ωραίο είναι αυτό.
1: Εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ. Εμένα θα μ' άρεσαν κιόλα να κάνει την ερώτηση ο προπονητής και να απαντάει μεταφραστή. Να περάσουμε σε άλλες εποχές.
2: Αυτό θα ήταν.
0: Αυτό. Δηλαδή ο μεταφραστής επιλέξει, δεν έχει νόημα.
1: Ναι.
0: Ο μεταφραστής να είναι ελεύθερη απόδοση.
1: Φυσικά.
0: Δεν έχει άποψη δηλαδή ο μεταφραστής.
1: Ναι.
0: Δηλαδή λέει ο προπονητής δεν παίξαμε καλά, σίγουρα ο μεταφραστής το πιστεύει αυτό.
1: Εγώ σε μια φάση, αλλά επειδή είχε ένα θεματάκι, σκεφτόμουν το βράδυ να πάρω τον Ίκαρο.
0: Τον Μπαμπασάκη.
1: Ναι, ο οποίος είναι από τους καλύτερους μεταφραστές.
0: Ναι,
1: που έχουμε, έχει μεταφράσει σχεδόν τα πάντα.
0: Ναι.
1: Και να του πω, ρε Ίκαρε, ας πούμε, δηλαδή θα μπορούσε εσύ να το πας λίγο παραπάνω. Γιατί ο Ίκαρος είναι και από αυτούς του οποίους έχουν επιχειρήσει να μεταφράσει ποιήση που θεωρείται το πιο δύσκολο κομμάτι μετάφρασης. Γιατί το πεζό, η λογοτεχνία, το μυθιστόρημα εξυπακούεται, είναι πιο εύκολα αντικειμενικά από την ποιήση. Και επειδή το έχει επιχειρήσει και πολλές φορές, να το πω, ρε παιδί μου, ξέρω κι εγώ, μπορούμε να το πάμε σε μια άλλη φάση. Τέλος πάντων, εμένα, αν μου έκανε και κάτι εντύπωση ακόμα μεγαλύτερη, που θεωρώ ότι εδώ έχουμε ένα θέμα και θα πρέπει λίγο να το δούμε. Ποιοι θα μου πεις, κανένας θα απαντήσει, οπότε έληξε το θέμα, ότι να παρήγαν κάποιοι ιστότοποι το fake μεταφρασμένο.
2: Τη μετάφραση που έπαιζε λάθος, εννοείς.
0: Τι κάνανε, πήραν ιστότοποι, τι.
1: Πήραν αυτό που λέει αυτός στους μπαλαφάρες, που λέει τα παραμύθια, και παίζουν αυτό.
0: Ωραία. Τι σε νοιάζει, ρε εσύ.
2: Ρώτησε κανένα το μεταφραστή πώς του ήρθε.
0: Έγινε ξαφνικά κομιλφό.
2: Ρώτησε. Πώς του ήρθε και έλεγε άλλα.
1: Γερός να είναι. Ξέρω κι εγώ, μπορεί να του.
0: Έγινε ξαφνικά κομιλφό.
1: Όχι, ρε παιδί, δεν είναι κομιλφό. Αλλά εντάξει, ρε παιδί μου, ξέρω κι εγώ.
0: Περίμενε, επειδή ήρθαμε πάλι μετάφραση, θεωρούνται οι μεγαλύτεροι μεταφραστές στην ιστορία, θεωρούνται αυτοί που έχουν μεταφράσει την Οδύσσεια του James Joyce. Ήρθαμε πάλι στου Ιρλανδού. Ναι, ήρθαμε πάλι στου Ιρλανδού.
1: Ναι.
0: Ωραία. Βάλε ένα Waterboy που είναι καλή Ιρλανδία.
1: Ναι. Βάλε
0: είναι
1: τους,
0: καλή Ιρλανδία.
1: Τους νεροτσολιάδες. Τα νερόπαιδα, βάλε τα νερόπαιδα.

0: Είπε κάτι πολύ ωραίο η Σπινίδα. Αγγλικά λέει, ξέρουμε σχεδόν όλοι. Πες σε παρακαλώ.
1: Ναι.
0: Ότι το θέμα, όπως είχε πει και ένα στα νησιά παλιά, δεν πιάσαμε τα νησιά, λέει, το θέμα δεν είναι να μιλάμε, είναι να συνονοιόμαστε.
2: Να συνονοιόμαστε.
1: Να συνονοιόμαστε.
2: Χαμένη στη μετάφραση, λοιπόν. Εντελώς.
0: Εντελώς χαμένη.
1: Εμένα μου αρέσει πάντως αυτό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή το γουστάρω τώρα. Θα κάτσω καταρχάς λίγο να το ακούσω μετά εδώ.
0: Ναι, κάτσε παιδί. Μα το ακούσει. Έχει το. Έχει το. Έχει το ωραίο του.
2: Έχει το καλύτερο teaser αυτή τη στιγμή.
1: Αν ήταν, ξέρεις, του Cambridge. Εντάξει, τι νόημα έχει. Αυτό το έχουμε ξανακούσει.
0: Μα εδώ έχουμε ακούσει. Τη θυμάστε τη μεταφράστρια που είχε πάει στην Κροατία.
1: Όχι, για
0: πέστη. Έλα, ρε, το έχουμε ηχητικό εμείς.
2: Έλα, πες ιστορία.
0: Η οποία έλεγε, μετέφραζε τον Κροάτη. Ναι. Και λέει και είναι και κάποια θέματα οικονομίας τα οποία δεν πρόλαβα να τα καταλάβω. Πάμε, πάρε κάτω.
1: Ναι.
2: Εντάξει, τίμιο όμως. Να σου πω.
1: Συγγνώμη,
2: είναι τίμιο. Δεν κατάλαβα, δεν το λέω.
0: Είναι η ίδια που
2: δεν
0: έλεγε τον κύριο Μητσοτάκη, κύριο Μπισκοτάκη, αν θυμάστε. Ο κύριο Μπισκοτάκη.
2: Δεν αρχίζω και κατεβάζω ό,τι νομίζω ότι άκουσα, αλλά δεν το κατάλαβα.
0: Κοίταξε να δεις, κορίτσι, σε αυτόν τον κόσμο, αν κατεβάζεις ό,τι νομίζεις, είσαι πάρα πολύ κοντά στην πραγματικότητα.
2: Μπορεί και αυτό, και γι' αυτό ίσως κάποιοι να είναι πολύ κοντά στην πραγματικότητα.
0: Πάρα πολύ κοντά στην πραγματικότητα.
2: Όπως κάποιοι πολιτικοί, ας πούμε, μπορεί.
0: Τι?
2: Κατεβάζουν και αυτοί ό,τι θέλουν και είναι κοντά στην πραγματικότητα.
0: Βέβαια.
1: Καταρχάς, τι είναι η πραγματικότητα.
2: Αρχίσουμε
0: να. Καλά, ποιο είναι ο άνθρωπο, ποιοι είμαστε, γιατί ήρθαμε.
1: Τι είναι ο άνθρωπο, τι είναι το ζουμί του, τέτοια πράγματα.
0: Πε στο Θοδωρή, θα σου πει. Είχαμε κάτι τέτοιο στη Θεσσαλονίκη, πολύ ωραίο. Τι είναι ο άνθρωπο, τι ήρθαμε.
1: Τι ήρθαμε.
0: Τι ήρθαμε, ποιοι είμαστε. Και μετά ήταν κατέληγε πάλι με ερωτηματικό. Φεύγουμε.
2: Ωραία που πάμε.
1: Τι τράβα. Λοιπόν, προσέξτε τι γίνεται. Αυτός που μόλις ακούστηκαν ο Μιχάλης Λιάνης, μουσικές jazz επιλογές ο Μπάμπης Χριστόγλου.
0: Και άλλα όργανα.
1: Και άλλα όργανα, ναι. Να πούμε ότι ήταν ο Δημήτρης Αρετάκης στους ήχους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη μου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Και ο Αναπέφη στο τηλεφωνικό μας κέντρο.
1: Λένη Στεριού, Μάκης Προβατάς. Θα τα πούμε αύριο. Ακολουθούν μπαμ και κάτω. Εγώ θα μείνω. Δεν πιστεύω καταρχάς την πράγμα.
0: Έχουμε πολύ πράγμα.
1: Νομίζω
0: πολύ
1: ότι
0: πράγμα.
1: Μάλλον ο Λιάνης δεν κατάλαβε. Εγώ πιστεύω ότι θα είναι η κοπέλα θα ήταν ακριβής.
0: Δεν ήταν κοπέλα.
1: Ο κύριος θα ήταν ακριβής.
0: Ο κύριος μυστήριος.
2: Ο κύριος μυστήριος. Θα σας ακούσουμε σε λίγο.
1: Άντε, γεια σας.
0: Να είστε καλά.
2: Ευχαριστούμε.

0: Η ώρα είναι 12. Mega News 104,6.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων στις 12 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο η Αθήνα Μαράκη. Έκανα τη σωστή επιλογή για τον Αμερικανικό λαό, έγραψε σε ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ, υπερασπιζόμενος τη συμφωνία για την προμήθεια πετρελαίου ντίζελ από τη Ρωσία, ενώ η κυβέρνησή του προχώρησε σε προσωρινή άρση των κυρώσεων στις εισαγωγές ρωσικών καυσίμων. Ομάδα Αμερικανών γερουσιαστών, Ρεπουμπλικανών και Δημοκρατικών κάλεσε τον Τραμπ να ανακαλέσει τη συμφωνία με τη Ρωσία, υποστηρίζοντας ότι ενδέχεται να παραβιάζει νόμο του 2022, ο οποίος αποσκοπεί στην υποστήριξη της Ουκρανίας στην προσπάθειά της να αποκρούσει τη ρωσική εισβολή. Στην ανταπίθεση περνάει η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Kimberly Guilfoyle, μετά το δημοσίευμα της Wall Street Journal για οικονομικές συναλλαγές με τον πρώην πολιτευτή των Ρεπουμπλικανών, Eric Deeters. Οι δικηγόροι της χαρακτηρίζουν ψευδείς τις κατηγορίες και υποστηρίζουν ότι ο Deeters εξακολουθεί να της οφείλει περίπου $150,000 για ομιλίες και συμβουλευτικές υπηρεσίες που η κυρία Guilfoyle του παρήχε πολύ πριν αναλάβει τα διπλωματικά της καθήκοντα στην Αθήνα. Όσον αφορά στις μετακινήσεις της με ιδιωτικά αεροσκάφη, δικηγόροι απορρίπτουν τα δημοσιεύματα ως παραπλανητικά. Υποστηρίζουν ότι πριν χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε αεροσκάφος, ζήτησε και έλαβε οδηγίες από το State Department, τις οποίες ακολούθησε τηρώντας τους κανονισμούς του Υπουργείου για τις μετακινήσεις. Στο Περιστέρι συνελήφθη η 40χρονη γυναίκα μετά από καταγγελία του πρώην σύζυγου της ότι του χορηγούσε ατροπίνη για να τον δηλητηριάσει. Από έρευνα που διενεργήθηκε στο αυτοκίνητό της εντοπίστηκαν 10 ml ατροπίνη, συρουϊκή μάσχα, γάντια και σύρυγγα. Εκτός από τη γυναίκα συνελήφθησαν και οι γονείς της, ενώ σύμφωνα με πηγές οι κινήσεις της καταγράφηκαν από κάμερα κλειστού κυκλώματος. Παράλληλα ο καταγγέλων έχει υποβληθεί σε τοξικολογικές εξετάσεις με τα αποτελέσματα να αναμένονται. Στη 40χρονη ασκήθηκε ποινική δίωξη για το πλημέλημα της απόπειρας σωματικής βλάβης, παραπέμφθηκε στο αυτόφορο και πήρε αναβολή για τις 26 Οκτωβρίου ώστε να προσκομιστούν τα αποτελέσματα από το χημείο του κράτους. Ξεκινά αύριο η δημόσια προσφορά για την εισαγωγή της εταιρείας Capital Maritime Finance στο Euronext Athens και θα ολοκληρωθεί την 5η 15 Οκτωβρίου. Μεταξύ 7 με 7,68 ευρώ ορίστηκε το εύρος της τιμής της μετοχής. Αποφασίστηκε η διάθεση έως 42 εκατομμυρίων νέων μετοχών με στόχο την άντληση 250 εκατομμυρίων ευρώ, ποσό που μπορεί να φτάσει και τα 300 εκατομμύρια ευρώ. Αντιπαλός Μήνο Μητσοτάκης, όχι ο Ανδρουλάκης, δήλωσε σε συνέντευξή του στην Κρήτη ο Αλέξης Τσίπρας, σχολιάζοντας την κόντρα που έχει ξεσπάσει ανάμεσα σε Πασόκ και Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Ανέφερε πως οι 7 στις 10 τοποθετήσεις τελεχών του Πασόκ είναι εναντίον της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης και πως ο ίδιος δεν επιτίθεται στους άλλους. Εγώ σέβομαι όλες τις προοδευτικές δυνάμεις, την αυτονομία τους, τη δυνατότητα να υπάρχουν, είπε ο Αλέξης Τσίπρας, αναφέροντας χαρακτηριστικά οι προοδευτικές δυνάμεις δεν πρέπει να ασχολούμαστε πως θα βγάζει ο ένας στα μάτια του άλλου. Αύριο η μεγάλη δημοσκόπηση της μέτρων ανάλυσης αποκλειστικά για το Mega News 104,6. Η ομάδα του Στράτου Φαναρά διερευνά τα θέματα τα οποία προβληματίζουν το φετινό χειμώνα τους Έλληνες πολίτες, πώς θα εξελιχθούν τα ζητήματα της ακρίβειας, το ενεργειακό πρόβλημα, η ποιότητα της εκπαίδευσης και οι μισθοί τους. Περιγράφουν τις προσδοκίες που έχουν από την κυβέρνηση που θα προκύψει στις επόμενες εκλογές και τοποθετούνται στο ερώτημα πώς η πολιτική μπορεί να βοηθήσει στη βελτίωση της ζωής μας. Επιδείνωση του καιρού από αύριο, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις. Στην Αττική τα φαινόμενα αναμένονται από αργά αύριο το απόγευμα. Τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του από το πέρασμα του κυκλώνα Νασάιμον κατά μήκος των ακτών του Μεξικού στον Ειρηνικό. Ο κυκλώνας που βρίσκεται πλέον στην κατηγορία 2 απομακρύνεται από την ακτή, ωστόσο οι αρχές παραμένουν σε συναγερμό εξαιτίας των ισχυρών βροχοπτώσεων. Σε περιοχές κοντά σε ποταμούς και ρέματα, η στάθμη των οποίων αυξήθηκε, σημειώθηκαν πλημμύρες και κατολισθήσεις. Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε το απόγευμα στη Λαμία όταν δύο άτομα επιτέθηκαν σε δύο οδηγούς ταξί, με τον έναν τελικά να διακομίζεται στα επίγοντα του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ένας από τους δύο δράστες επιτέθηκε στους οδηγούς, καθώς τους θεώρησε υπεύθυνους για αστυνομική κλίση που βρήκε στο μηχανάκι του. Η αστυνομία αναζητά τους δράστες της επίθεσης.
0: Αθλητικές ειδήσεις.
1: Έντονες αποδοκιμασίες κατά πάντων στον ΠΑΟΚ μετά την ήττα από την εξαιρετική Καλαμάτα στην Τούμπα με 3-1. Αποτέλεσμα που τον άφησε στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας μετά την ολοκλήρωση της έκτης αγωνιστικής στη Στοίχημαν Super League. Επιστροφή στην Ευρωλίγκα απόψε με εκτός έδρας δοκιμασίες για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Οι Ερυθρόλευκοι θα παίξουν στις 10 στην Ισπανία με τη Βαλένθια και οι Πράσινοι στο Βελιγράδι με την Παρτιζάν, μάτς που θα αρχίσει στις 9.30. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος μας Έλληνα Καρέτσου.
2: Αύριο Τρίτη στην Αττική αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές από αργά το απόγευμα έως αργά τη νύχτα. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 21 βαθμούς με ανέμους κυρίως ανατολικούς, νοτιοανατολικούς 2 με 4 και τοπικά 5 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες με τη θερμοκρασία έως 16 βαθμούς και βορειοδυτικούς ανέμους 4 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα βροχές θα σημειωθούν κατά διαστήματα σε όλες τις περιοχές. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα επηρεάσουν από το πρωί το Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική και Νότια Πελοπόννησο. Από το μεσημέρι και σταδιακά έως τη νύχτα, τα έντονα φαινόμενα θα επεκταθούν στη Χαλκιδική, τις Σποράδες, την Εύβοια, την Ανατολική Θεσσαλία και κυρίως τη Μαγνησία, καθώς και στην Ανατολική Στερεά, την Βορειοανατολική Πελοπόννησο και τις Βόρειες Κυκλάδες. Το βράδυ θα επηρεαστούν η Κρήτη, το Βόρειο και Ανατολικό Αιγαίο και αργότερα τα Δωδεκάνησα. Τοπικά θα σημειωθούν και χαλαζοπτώσεις. Οι βόρειοι άνεμοι θα ενισχυθούν σταδιακά, φτάνοντας στο Αιγαίο και το Ιόνιο τα 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση με μέγιστες τιμές 17 με 20 βαθμούς στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια και 21 με 25 βαθμούς στα ανατολικά και νότια.
1: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες τα νέα.gr και το βήμα.gr. Ακολουθούν Μπάμπης Χριστόγλου και Μιχάλης Λεάνης.
0: Μέγα News 104,6.

0: Καλημέρα, καλησπέρα, καληνύχτα, καλή εβδομάδα, μπαμ και κάτω. Όπως κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή σε αυτόν τον μάταιο κόσμο. Είστε συντονισμένοι στο Mega News 104 και 6. Η κυρία Ιωάννα Μπέχλου θα είναι υπομενετικά στο τηλεφωνικό κέντρο και θα ακούει τα μπινελίκια σας. Η κυρία Ευαγγελία Κοβέου θα είναι στον ήχο και στον στίχο. Ο Σάββας Παναγιωτίδης κάτι έκανε σήμερα, κάτι το... εντάξει, το είναι στην παραγωγή, αλλά κάτι έχει κάνει σήμερα, κάτι έχει κάνει. Θα ξεκινήσουμε με γκολ.
1: Με γκολ.
0: Με γκολ από τα αποδυτήρια, ρε φίλε. Με γκολ.
2: Καλά τηλέφωνα αυτά τα είπες.
0: Είναι η πρώτη μετάδοση του Mega News από το Καραϊσκάκι. Οι συνάδελφοι Μεγλίδης και Νικοκύρης ήταν εκεί για τη μετάδοση. Το σποτ που έχουμε φτιάξει θα το ακούσουμε.
2: Περίμενε.
0: Πρώτη φορά και ο Νικοκύρης. Είσαι εδώ!
3: Τι κάνετε?
0: Είμαστε καλά.
2: Γιώργη, θέλουμε να φτιάξουμε, ρε παιδί, να κάνουμε παραγωγή, να πάμε από την παραγωγή στην κατανάλωση.
0: Ναι.
2: Θα το ακούσουμε, θα συζητήσουμε με τον Γιώργο και μετά 2-11-016-104-6 όποιος βγει να το περιγράψει.
0: Για να δούμε. Θα το πετύχουμε.
2: Για
0: να τα ακούσουμε.
4: Ο Φορτούνης με 5 παίκτες Ολυμπιακός με στην περιοχή. Εκτελεί, είναι καλή εκτέλεση, καλή κεφαλιά όμως από τον Τέιτ. Γύρισε ο Φρόιλερ με την αρχή. Ο Ρέτσο γκολ!
5: Γκολ ο Ρέτσο!
4: Παναγιώτης Ρέτσο με τη μία σουτάρει και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα για τον Ολυμπιακό. 1-0 η δικαιοσύνη του ποδοσφαίρου. Γρήγορα εδώ στο Γιώργος Καραϊσκάκης. Ο Ολυμπιακός ήταν πολύ καλύτερος από τον Παναθηναϊκό. Έψαχνε τη φάση, το βρήκε το γκολ από τον Ρέτσο στο 34. Ο αρχηγός του ήταν εκεί.
6: Χοντρές φιγούρες που έχω βελτιώσει.
0: Πώς τα ακούς?
2: Γιώργο.
3: Εντάξει, οκ. Okay. Καλά ακούγεται. Ωραίο γκολ ήταν πάντως.
2: Πολύ ωραίο.
3: Νομίζω ότι και ενήργησε και ως επιθετικός ο Ρέτσος.
0: Ναι, γιατί δεν είναι...
3: Το τελείωμα που κάνει είναι
0: το
3: εξαιρετικό.
0: Το τελείωμα είναι εξαιρετικό. Είναι σεντρεφορίσιο.
2: Να πούμε κάτι, παιδιά. Οι παίκτες που έχουν πλέον τεχνική κατάρτιση στο ποδόσφαιρο του σήμερα, σε αυτό που μιλάμε, ναι, είναι αποτελεσματικοί. Όποια θέση και να παίζουν. Είναι
3: δίκαιο εκείς. Ναι. Ο Ρέτσος είναι και ένα παιδί που ξέρει μπάλα.
2: Βέβαια. Και ξέρει μπάλα, έχει παίξει χρόνια στο εξωτερικό, το ξέρει πάρα πολύ καλά. Για τις τεχνικές του αρετές τον είχαν πριν από πολλά χρόνια οι Γερμανοί βάλει στο μόνιτορ. Αυτά προφανώς είδαν και θέλησαν να τον πάρουν.
0: Και είχαν δώσει και ένα σκασμό λεφτά εδώ που τα λέμε.
3: Κοντά στα 22 εκατομμύρια. Τότε ήταν η πιο ακριβή μεταγραφή Έλληνα ποδοσφαιριστή.
2: Σωστά.
3: Ο Ρέτσος στη Λεβερκούζεν.
2: Έτσι.
3: Ήταν το καλοκαίρι που έπαιζε με την Παρτιζάν. Ο Ολυμπιακός, τώρα δεν μπορώ να θυμηθώ τις χρονιές. Εγώ μου πέρασε και τα χρόνια πολλά. Η αλήθεια είναι η πρώτη χρονιά του Μπέντο. Ήταν προηγούμενο, νομίζω το 16-17 κάπου γύρω. Ήταν καλοκαίρι του 17 πρέπει να ήταν.
2: Ή 15-16 ή 17-18 είναι.
3: Ναι, νομίζω το καλοκαίρι του 17, αν θυμάμαι καλά. Εν πάση περιπτώσει, μιλάμε για ένα ποδοσφαιριστή που εκτός από ένας πολύ καλός αμυντικός, μας έχει δείξει ότι ξέρει να κλωτσάει την μπάλα καλά. Βεβαίως, κυνήγαγε πολλές φορές τον γκολ και αλήθεια είναι και φέτος είχε 2-3 καλές ευκαιρίες για να βάλει γκολ. Θυμάμαι ένα και δοκάρι με Διαγγελόνια, για παράδειγμα, στο φινάλε του αγώνα.
2: Έτσι, καλά, το
3: μια καλή ευκαιρία με τον Αστέρα, αν θυμάμαι καλά. Το κυνήγαγε και δεν τυχαίο ότι αυτό που είπε και ο ίδιος μετά στις δηλώσεις του, ότι του λέγανε τα φιλαράκια του είτε και στον Ολυμπιακό είτε στην Εθνική, ο Σάλιακας, ο Κοστούλας.
2: Ό,τι ερωτοτροπής επικίνδυνα.
3: Ναι, ότι θα το βάλει το μεγάλο γκολ. Και αν θέλετε είναι και μια έτσι δικαίωση για ένα παιδί που όπως όλοι οι Έλληνες, δυστυχώς θα πω εγώ, στα δύσκολα βρίσκεται στο επίκεντρο για όχι αυτό το λόγο που θα έπρεπε.
2: Ναι.
3: Το ξέρετε πολύ καλά ότι στα δύσκολα οι Έλληνες είναι οι εύκολοι στόχοι. έτσι το έχουμε δει σε όλες τις ομάδες νομίζω, αλλά τώρα για τον Ολυμπιακό.
2: Καλά, εντάξει,
3: να
2: εύκολο. Έλληνες, ξένοι, ο Απόνας είμαι και μετά μπαίνουν σαν να του βάλει, αλλά εγώ θα πω, μια που μου δίνει την ευκαιρία του, ότι ο Ρέτσος έχει αδικηθεί. Έχει κάνει κι αυτός τα λάθη του, εντάξει, είχε κάνει. Βέβαια, είχε κάνει και κάποια κοιλιά σε κάποια στιγμή η απόδοσή του, αλλά αυτά είναι αναμενόμενα, ρε παιδιά. Δηλαδή.
3: Να σου πω κάτι. Ο Ρέτσος από τότε που γύρισε από την Ευρώπη, όταν έφυγε από τη Βερόνα και ήρθε στον Ολυμπιακό, δεν είχε ρυθμό. Άρα η πρώτη του χρονιά στον Ολυμπιακό ήταν και καλύτερη, απόλυτος λογικά, γιατί είχε καιρό
2: έτσι
3: να
2: πέσει
3: σε κανονικό ρυθμό. Στην επόμενη χρονιά, η οποία είναι η χρονιά που ο Ολυμπιακός
2: σαφώς βελτιωμένος.
3: Το conference league ήταν πολύ βελτιωμένος. Υπήρχαν 2-3 στιγμές όμως που έκανε λάθη. Και τα έχει πληρώσει η ομάδα τα λάθη και μείναμε σε αυτά τα λάθη πάρα πολύ. Ενώ δεν θα έπρεπε, γιατί καταλαβαίνουμε όλοι ότι και ο αμυντικός θα κάνει λάθη. Δηλαδή δεν υπάρχει ποδοσφαιριστής που δεν κάνει
2: Γιώργο,
3: λάθη.
2: Ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι το λάθος του αμυντικού μένει.
3: Ναι, γιατί είναι ο τελευταίος της σειράς.
2: Δηλαδή, αν κάνει τσαφ ο αμυντικός και την ίδια χρόνια, για να το πούμε, για να καταλαβαίνουμε. Πώς το παραλληλίζουμε. Αν κάνει ένα τσάφο αμυντικός και έχει χάσει ο επιθετικός 4 τετατέτ, όλοι στο τέλος το τσάφ του αμυντικού θα θυμούνται.
0: Εννοείται, ρε φίλε, γιατί.
3: Ναι, ειδικά αν έχει βάλει το ένα γκολ που θα κρίνει το ματς επιθετικός.
2: Όλοι το τσάφ θα θυμούνται.
3: Αυτή είναι η μοίρα.
0: Ποιον άλλον μπορεί να ξεχώρισε από το ματς, από τον Ολυμπιακό?
3: Πιστεύω ότι έκανε το πρώτο του πολύ μεγάλο ματς ο Πουέρτα που ήταν. Δηλαδή, έκανε bullying.
0: Πράγματι.
3: Δηλαδή αυτό το πράγμα στον άξονα με το να σε φάω ζωντανό σε εισαγωγικά που έβγαινε μπροστά στη φάση, πίσω στη φάση, ακόμα και όταν έκανε φάουλ, δεν έκανε απλά ένα φάουλ, έκανε φάουλ ότι κοίτα εδώ να δεις, εδώ δεν θα περάσει από εκεί. Θα σε πιάσω με τα χέρια και θα σε πετάξω κάτω. Καταλαβαίνετε πώς το εννοώ. Ήταν συνολικά το δίδυμο του Πουέρτα με τον Πρόιλερ. Κοιτάξτε, το Φρόιλερ τα λέμε συνεχώς. Έτσι, ο Γροσερή 90 λεπτό, εξαιρετικό παιχνίδι ξανά και στις δύο πλευρές του γηπέδου. Αυτό το δίδυμο λειτουργεί πολύ καλά και μας δείχνει ο Ιμανόλ. Εγώ το πίστευα στην αρχή. Το λέω, δεν λέω κανένα θέμα. Θεωρούσα ότι χρειάζεται ένα εξάρι για να είναι πιο καλά η ομάδα. Αλλά φαίνεται ότι.
0: Εχθές έχει το καλύτερο του εξάρι το τελευταίο διάστημα του Ολυμπιακού, όχι του Ιμανόλ, εκτός. Δηλαδή τον έχει έξω από την ενδεκάδα. Τον Έσε.
3: Ο Έσε στα 4 παιχνίδια του Ιμανόλ έχει παίξει ένα.
0: Ναι.
3: Με την Γιαγκελόνια. Στα άλλα 3 έχει χρησιμοποιήσει το ίδιο δίδυμο, το Φρόιλερ Πουέρτα. Του πιστεύει πολύ μαζί και όταν παίζει και με τον Παναθηναϊκό ένα τέτοιο ματς, γιατί μπορεί να είναι τόσο νωρίς, που σίγουρα δεν κρίνει τίποτα, δεν θα έκρινε τίποτα, ό,τι και να γινόταν, εγώ θα πω. Ακόμα και το χειρότερο αποτέλεσμα για τον Ολυμπιακό. Γιατί έχουμε πάρα πολύ δρόμο μπροστά μας. Βεβαίως θα είχαμε άλλα θέματα να μπορέσει να αντιμετωπίσει εκείνη τη στιγμή ο Ολυμπιακός, που δεν χρειάζεται πλέον να τα αντιμετωπίσει γιατί πήρε αυτό που ήθελε. Από την άλλη όμως, βλέπουμε ότι λειτουργεί το πράγμα όπως το έχει στο μυαλό του ο Ιμανόλ. Ενώ πραγματικά στο λόγο θεωρούσα ότι ένα εξάρι, παιδιά, όπως ο Έσε. Και ο Σιπιόνι. Γιατί και ο Σιπιόνι είναι ένα παιδί το οποίο ξεκίνησε πολύ καλά στις λίγες ευκαιρίες που πήρε στη σεζόν.
2: Σωστά. Από την άλλη όμως, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτός ο ρόλος του Φρόιλερ που θυμίζει στους παλαιότερους την κλασικές περιπτώσεις λίμπερο. Στην κυριολεξία.
3: Εντάξει, είναι ένας ποδοσφαιριστής που μπορεί να σου προσφέρει πάρα πολλά πράγματα.
2: Ναι, και να ερμηνεύσει πολλούς ρόλους.
3: Και για να μην το ξεχνάμε, ήταν η τρίτη ασίστ τρεις βαθμοί. Έδωσε ασίστ τον Γιάννη Πιούκ στο 2-1 με την Αγγελόνια. Έδωσε ασίστ βεβαίως στον Σάλιακα στο 0-1 στο 92 στη Λιβαδιά. Και τώρα
2: πες τι σου είχα γράψει τότε.
3: Στον Ρέτσο. Γιατί η κεφαλιά που κάνει, αν δείτε τη φάση, δεν είναι ότι απλά πηδάει και τη βρίσκει όπως
2: να. Όχι, βλέπει.
3: Γιατί τον έχει ξεχάσει το Ρέτσο για μένα του Παναθηναϊκού. Ο Ρέτσο έχει τραβηχτεί πιο πίσω ή έχει μείνει λίγο πιο πίσω, αν θυμάμαι καλά. Και δεν έχει πάει κάποιο επάνω. Ναι, ούτε τέλειο, ναι. Επίσης πρέπει να πούμε ότι ο Φορτούνης ήταν 19-20 χρονών χθες.
0: Ναι.
3: Δηλαδή αυτά τα 64-65 λεπτά που έχει παίξει.
0: Ειδικά στο πρώτο ημίχρονο. Ειδικά στο πρώτο
3: ημίχρονο. Ναι, εντάξει, το πρώτο ημίχρονο είναι το πιο έτσι. Αυτό μπορεί να
0: πει. Μετά από καιρό, εγώ είδα τον Ολυμπιακό να πιάνει από το λαιμό ομάδα.
3: Ναι,
0: έχει
3: ναι, ναι.
0: καιρό να το κάνει αυτό, δηλαδή, ναι.
3: Ήταν στοιχείο που είχε λείψει μήνες ναι. από την ομάδα.
2: Εγώ θα έλεγα είχε λείψει χρόνια, Γιώργο. Εγώ θα έλεγα ότι είχε λείψει χρόνια.
3: Όχι.
2: Χρόνια εγώ το συζητούσα.
0: Έκανε κάποια γιατί? Τέτοια παιχνίδια στο Champions League Ολυμπιακός.
2: Ναι, μόνο. Ναι. Μόνο. Εγώ το είχα πει ότι επί Μεντιλίμπαρο ο Ολυμπιακός είχε γίνει πολύ ευγενική και πολύ φιλοξενή ομάδα.
3: Την περσινή σεζόν, γιατί το 25 σου θυμίζω ότι όποιος ήταν για του Παραϊσκάκη έπαιρνε και μια τεσσάρα.
2: Ναι. Ανεξάρτητα από την τεσσάρα, μην τα συγχαίουμε. Μην τα συγχαίουμε. Ναι. Δηλαδή, έκανε συζήτηση και έλεγε. Ρε παιδί μου, στο ντέρμπι θέλει και κλωτσιά. Και η απάντηση την οποία εισέπρατες, ναι ρε εσύ λένε, αλλά και ποιος θα τη ρίξει. Κατάλαβες, αυτό...
3: Ο Ολυμπιακός έριξε και κλωτσιά. Δεν...
2: Εντάξει, δεν ήταν όμως, δεν ήταν.
3: Κατάλαβα πως το λες. Ναι. Χθες ήταν, προχθές πλέον, ήταν...
2: Προχθές ήταν αυτό ακραίτη, που πρέπει...
3: Δηλαδή, ναι, αυτό...
2: Η πρώτη ύλη για το ντέρμπι, αυτή είναι Γιώργο, το ξέρουμε πολύ καλά. Αυτή είναι η πρώτη ύλη ενός ντέρμπι.
0: Και να, λίγο, και να φύγουμε λίγο από ναι. τον ντέρμπι, διότι υπάρχει μεγάλη ανησυχία από τον κόσμο του Ολυμπιακού που έχει βγάλει εισιτήρια για τη Γαλλία και από ό,τι φαίνεται και από ό,τι αρχίζει και γίνεται γνωστό από την Γαλλία, η γαλλική κυβέρνηση μάλλον θα απαγορεύσει την
2: προσέλευση φιλοξενούμενων.
0: Φιλοξενούμενων στο γήπεδο. Δεν ξέρω αν έχεις...
3: Είχε σημολογία εδώ για αρκετή ώρα, να σου πω την αλήθεια.
0: Ναι.
3: Αλλά δεν ξέρω πώς μπορεί να συμβεί αυτό το πράγμα. Δηλαδή πλέον φτάνουμε σε ένα σημείο να μπαίνουμε 24 ώρες, 48 ώρες πριν τον αγώνα, να βγαίνει μια τέτοια απόφαση για ένα ευρωπαϊκό μάτσο που έχουν δοθεί εισιτήρια στον Ολυμπιακό.
0: Έχουν δοθεί και έχουν φύγει και κάποιοι. Δηλαδή εγώ έχω μια φίλη η οποία ήδη έχει ταξιδέψει, έχει φτάσει εκεί. Και με πήρε έντρομη και μου λέει τι κάνω τώρα και... εγώ. Της λέω πηγαίνει στο μουσείο, της λέω και στη Ραουζέου.
2: Ναι.
3: Εντάξει, η Μασσαλία είναι ωραία για να την γυρίσει, αλλά δεν θέλει να πάει ο κόσμος για διακοπές στη Μασσαλία, φαντάζομαι. Θα πήγε
2: καλά, σωστά.
3: Είναι πιο ωραία.
2: Σωστά.
3: Ναι. Αυτό δεν είναι, ξέρω. Βεβαίως καταλαβαίνουμε ότι σε αυτές τις περιπτώσεις, αν υπάρχει απόφαση κυβέρνησης,
0: ναι,
3: καβαλάει την ουρά.
2: Βέβαια, βέβαια.
0: Η κυβέρνηση θα απαγορεύσει, μα όχι η αστυνομία.
2: Ναι, γιατί, για να το ολοκληρώσουμε αυτό που λέει ο Μπάμπης, αυτό είναι απότοκο των επεισοδίων και των εξεγέρσεων οι οποίοι έχουν σημειωθεί στη Γαλλία. Το καταλαβαίνεις ότι είναι έκτακτες οι συνθήκες.
3: Ναι, okay. Και νομίζω ότι είχαν ενημερώσει ότι υπάρχει μια ενημέρωση ότι θα υπάρχει και διαδήλωση και την ημέρα του αγώνα.
0: Α, ναι, ναι, υπάρχει.
3: Αν θυμάμαι καλά.
2: Αν είναι και αυτό, αυτό είναι κάτι.
0: Το μόνο που μπορεί να το λύσει αυτό και να μην έχουμε ιστορίες είναι η απαγόρευση όλων των θεατών.
2: Αυτό είναι πραγματικό.
3: Σωστό. Γιατί κοιτάξτε τώρα, ξέρετε που γίνεται. Αν ήταν τα πράγματα τα μάτια διπλά, όπως ήταν παλιά, με ομίλους, δεν θα πήγαιναν οι Ολυμπιακοί στη Μασάλια, δεν θα έρχονταν και
2: άλλοι. Μία ή άλλη.
3: Τώρα στερείς από τον Ολυμπιακό και τους οπαδούς του ένα εκτός έδρας.
0: Αλλάζεις ουσιαστικά τις συνθήκες του μάτς, έτσι.
3: Ναι, βεβαίως. Και το καταλαβαίνω να έχει γίνει κάτι extreme. Από την άλλη, όμως, τώρα 48 ώρες πριν τη σέντρα. Να οριστικοποιηθεί κάτι τέτοιο, γιατί ακόμα δεν είναι κάτι οριστικό.
0: Και εμένα ποιος θα με αποζημιώσει, ρε φίλε, που έχω βγάλει εισιτήρια, που έχω πληρώσει ξενοδοχεία, που έχω κάνει ένα κάρο έξοδα για να γίνει αυτό το πράγμα.
2: Δεν είναι και ο άλλος της φίλης
0: ναι. Δεν είναι λίγα, δηλαδή. Δεν είναι λίγα και είναι τελειωμένα αυτά. Δηλαδή, ο άλλος έχει ήδη κλείσει εισιτήρια, αεροπορικά, ξενοδοχείο και όλα τα έξοδα που έχει κάνει. Είναι τελειωμένα, δηλαδή δεν μπορεί κάποιος τώρα να κάνει κάτι. Τι να κάνει δηλαδή. Άσε θα έρθει το καλοκαίρι στη Μασσαλία. Ναι.
3: Πραγματικά είναι κάτι το οποίο αν ερωτικοποιηθεί, γιατί ακόμα νομίζω δεν υπάρχει κάτι επίσημο.
2: Όχι,
0: επίσημο δεν υπάρχει, αλλά υπάρχει αυτή η συζήτηση.
2: Αυτή η φημολογία η οποία είναι έντονη.
3: Πολύ μεγάλη φημολογία υπάρχει, ναι, αυτό, μέχρι εκεί. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί τώρα τελευταία στιγμή, και δεν έχω παρακολουθήσει και σήμερα, να σου πω την αλήθεια, στη Γαλλία, γιατί κάτι βαρύ.
0: Πήρα ένα τηλέφωνο τον Μακρόν και μου λέει: δεν μπορώ τώρα, ρε φίλε, ασχολούμαι με τον Ζελένσκι.
3: Και δεν μπορεί να το Μακρόν, έχει δίκιο. Ναι,
0: ασχολούμαι, λέει.
2: Είναι πολλά τα θέματα, είναι πολλά ανοιχτά.
0: Με έχουν πλακώσει, και στις πέτρες εδώ και άστε να πάνε. Είναι πρόβλημα μου.
2: Κλείσε, λέει, Μπάμπη Βαράνε.
3: Ας ελπίσουμε ότι δεν θα χρειαστεί να γίνει κάτι τέτοιο, γιατί ξαναλέω, έχει συμβεί στο παρελθόν και η ελληνική κυβέρνηση το έκανε. Θυμάστε το πρώτο μάτι κορονοϊού που δεν έγινε με κόσμο, ήταν το Ολυμπιακός Γούλτς.
2: Σωστά.
0: Ναι.
3: Έχει αποφασίσει την Κυριακή ή το Σάββατο, θυμάμαι καλά, η κυβέρνηση να κλείσει τα πάντα, να μην υπάρχει πουθενά κόσμος λόγω κορονοϊού και παίζει την Πέμπτη Ολυμπιακός, ήταν Europa, έτσι. Αλλά αυτό έγινε εντός έδρας.
2: Και δηλαδή, το Ολυμπιακός Φενέρ στο μπάσκετ, αν θυμάσαι, που είχαμε τις πλημμύρες.
3: Εντάξει, ναι, αυτό είναι όμως πάλι ο κόσμος ήταν εδώ γύρω. Δηλαδή θα πέφταμε από τα σπίτια μας να πηγαίνουμε στο γήπεδο. Δεν φεύγεις από το σπίτι σου να αλλάξεις χώρα,
2: όχι.
3: Να κλείσεις, όπως είπε ο Μπάμπης, ξενοδοχεία, αεροπλάνα. Μιλάμε για μια διαδικασία που την υπολογίζει σε κανένα χιλιάρικο τώρα, έτσι.
0: Και βάλε.
3: Εγώ το λέω στο πολύ απλό. Να μην έχει πάει στα έξτρα.
0: Δηλαδή, αν είσαι σαν την Ελένη τη Στεργίου που σου αρέσουν και τα διάφορα και τα λοιπά, δεν θα πα τώρα
2: και η γαλλική κουζίνα και τα φουαγκρέ. Και τα γαλλικά κερασά και τα μπονζολέ.
0: Δηλαδή, όσα θέλει η Ελένη Στεργίου, είναι αυτή που κάνει με τον Προβατά την προηγούμενη εκπομπή.
2: Όχι αυτή, είναι δημοσιογράφος.
0: Έλα τώρα, μωρέ.
3: Ναι.
0: Αυτή είναι η φίλη μου, είναι. Ναι. Τώρα. Μας έχεις
3: κάνει.
2: Να λες με ήττα.
0: Λοιπόν, και κάνει. Όταν κάνει τέτοιες εξόδους και τα λοιπά, κάνει έτσι. Δηλαδή, εμείς. Πέντε άτομα τα έξοδά της. Πέντε τουλάχιστον.
2: Πόσο?
0: Πέντε άτομα.
2: Πέντε επί πέντε.
0: Όχι τόσο πολύ.
2: Πέντε επί πέντε, ρε. Γηπεδάκι, ρε.
0: Λοιπόν, Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Σε ευχαριστούμε. Καλή
0: σε ευχαριστούμε.
2: Κούραση.
0: Σε ευχαριστούμε.
3: Καλά, εγώ ευχαριστώ που άκουσα και το φωτάκι. Να είστε καλά.
0: Έγινε. Θα το ξαναβάλουμε γιατί το ζητάνε εδώ, χαμό. Δηλαδή, τραβιέσαι. Πουλάς, Γιώργο. Και είναι ιστορικό γιατί είναι το πρώτο. Η πρώτη δηλαδή μετάδοση του Mega News 104 και 6 είναι η πρώτη μετάδοση και έπεσες και πάνω στον κόλλο. Οπότε θα μείνεις μέχρι τα.
3: Καλά μας πήγε.
0: Ναι. Ωραία. Να είσαι καλά.
2: Θα γίνει εμβληματικό.
0: Λοιπόν, τι έχουμε.
2: Ό,τι θέλεις. Πολύ πράγμα.
0: Τι λέει εκεί πέρα αυτό, ρε. Τι ώρα λέει αυτό το πράγμα, δηλαδή. 24 και 56. Λέει, τι έχουμε μέσα ανοιχτά.
2: Τι έχουμε.
0: Μετά τα μεσάνυχτα.
2: Μετά, πολύ μετά τα μετά.
0: 2.11.
2: Πάμε.
0: 2.11.
2: 2.11, 0.16, 104 και 6. Γιατί έχουμε πολλά να συζητήσουμε για τον τέρμπι. Έχουμε να συζητήσουμε, αλλά μάλλον στη διάρκεια, μια πτυχή του τέρμπι, στα παραλυπόμενα του τέρμπι, μετά που έχει τελειώσει, που για μας είναι ένα σημαντικό ζήτημα.
0: Ναι.
2: Μάλιστα έχει και πολλές προεκτάσεις.
0: Έχει διάφορες προεκτάσεις.
2: Τις οποίες θα τις σχολιάσουμε.
0: Εγώ λέω όμως να αρχίσουμε με τον κόσμο. Γιατί
2: αυτό
0: έχουμε πάει στο Καραϊσκάκι.
2: Με τον κόσμο αυτό να λες.
0: Με τον κόσμο αυτό να είναι, να τους δώσουμε ένα δείγμα. Έχουμε αρκετά πράγματα από εκεί. Αλλά και για εσάς που θέλετε τώρα να επικοινωνήσετε μαζί μας, υπάρχουν ανοιχτά τα τηλέφωνα στο 211-016-104-6. Υπάρχουν τα μηνύματα μέσω Viber και WhatsApp στο 6981-041-046. Από το Live24, που και εκεί υπάρχει τρόπος να μας στείλετε μήνυμα. Στείλουμε ένα μήνυμα στο Live24, Λένιτσα. Θέλω να δω.
2: Μια παραγγελία.
0: Το γραφικό σου χαρακτήρα, τίποτα άλλο. Λοιπόν, πάμε στον κόσμο.
2: Πάμε στο πρώτο ηχητικό.
5: Κοίταξε, μεγάλη νίκη. Κερδίζει ηρεμία η ομάδα και νομίζω ότι είναι νίκη προπονητή. Διότι δεν πάτησε ο Παναθηναϊκός περιοχή με 10 παίχτες και με την μπάλα ο Παναθηναϊκός και για 2 λεπτά με 9 παίχτες δεν είδα κάποια ουσιαστική φάση. Μέχρι το 65 δεν υπήρχε Παναθηναϊκός. Μια νίκη με τον αιώνιο αντίπαλο είναι μια νίκη όχι μόνο γόητρο, αλλά και εδώ ήμασταν εκτός διεκδίκησης. Οπότε είμαστε μέσα και όλοι ξέρουμε ότι ο Ολυμπιακός έχει το know-how όταν γυρίσει το κλίμα να μπορεί να πανηγυρίσει στο τέλος. Με τη διαιτησία είχαμε κάποια θεματάκια νομίζω. Τώρα από εκεί και πέρα είδα μια βελτίωση.

0: και φάγαμε και την κόκκινη μετά.
1: Βέβαια μπορούσε να δώσει μια κόκκινη στον Παναθηναϊκό πιο πριν.
2: Είμαστε είναι αθήνωστοι, δεν πρέπει και θα είναι. Λίγο τα καλά σου στο δεύτερο ημίχρονο, πάρει πιάνε το αποτέλεσμα. Και σιγά σιγά ανέβουμε.
1: Ολυμπιακάρα, Ολυμπιακάρα.
3: Έχουμε
4: ένα μικρό δείγμα.
3: Έχουμε και άλλα για τη συνέχεια. Έχουμε και άλλα. Μια εβδομάδα δεν τα πάμε την αρχή. Καταρχήν έχουμε μεγάλη νίκη της Καλαμάτας στην Τούμπα.
4: Ο Βάργας τους έκανε ένα εξαιρετικό παιχνίδι, παρόλο που προηγήθηκε ο ΠΑΟΚ, έτσι.
3: Να.
4: Τεράστια ανατροπή, πολλές αποδοκιμασίες στην Τούμπα, πολλές διαμαρτυρίες, μεγάλη ένταση. Βγήκε και ο Πέλκα, ο οποίος είπε, ζήτησε συγγνώμη από τους φίλους της ομάδας και είπε να πάω την ευθύνη.
3: Μ' αρέσει διότι η Ελένη από τον Παγκράτη μ' αρέσει πολύ. Την Ιωάννα από το... Αυτό δεν έχω δει.
4: Από τα Σούρμενα.
3: Λοιπόν, τι λέγαμε.
4: Έλεγα ότι μετά βγήκε και ο προπονητής του ΠΑΟΚ και έλεγε ότι είμαι εγώ υπεύθυνος. Γενικότερα δεν έχω
3: ξέρω τι γίνεται στο ΠΑΟΚ.
4: Μάλιστα σε μια περίοδο, δηλαδή πριν τη διακοπή, ο ΠΑΟΚ έδειξε να συνέρχεται.
3: Ναι.
4: Είχε
3: 100 πάρει... χρόνια γίνανε εκδηλώσεις, γίνανε συγκεντρώσεις, γίνανε διάφορα.
4: Ήταν εορταστική ατμόσφαιρα στην πόλη για αυτήν την εκδήλωση που αφορά και στον πολιτισμό, την οποία διοργάνωσε η ΠΑΕΠΑΟΚ. Τον περίμενα μετά τη διακοπή τον ΠΑΟΚ έτσι καλύτερο. Όχι.
3: Όχι.
4: Έδειξε ότι... έκανε
3: δεν έχω δει όλο το παιχνίδι, έχω δει κάποια highlights και τα λοιπά. Δηλαδή
4: θυμάμαι
3: ότι τα γκολ που δέχεται ο ΠΑΟΚ είναι από σχολικό.
4: Ναι, δηλαδή υπάρχει μια, αυτό που λέμε, μια αριθμία αγωνιστική η οποία διατρέχει όλη την ομάδα. Δηλαδή δεν είναι κάποιες γραμμές, δηλαδή, να πεις ότι ξέρω κι εγώ, αδράνησε ο Μπάμπης ή κάποιος. Όχι, είναι μια γενικότερη αριθμία που διαπερνά όλη την ομάδα, γιατί αν ήταν κάτι θα ήταν ένα γκολ και θα έλεγες μετά, εντάξει ρε παιδί μου, θα φας και ένα γκολ, μπορεί να του... Όχι, 1-1 η Καλαμάτα και μετά η απόλυτη παράλυση πάλι.
3: Και τώρα το σήμα.
5: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται μέγα. Mega News 104,6.
3: Ευχαριστούμε τον Κώστα από την Έδεσα. Τα έχουμε πει ρε Κώστα για το διαιτητή, για τα αυτά. Εντάξει τώρα, μην συνέχεια το ίδιο.
4: Εγώ έχω να πω κάτι για τον Παναθηναϊκό, αν μου επιτρέπετε.
3: Τον Γιώργο, τον Αντώνη, τον Κωνσταντίνο, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας, για την συμμετοχή σας. Σας ευχαριστούμε. Για πες.
4: Εγώ έχω να πω κάτι για τον Παναϊκό. Εγώ καταλαβαίνω την δίψα των φίλων του Παναϊκού, για αυτούς οι οποίοι ασχολούνται με το ποδόσφαιρο, γιατί ο Παναϊκός είναι ένας μεγάλος οργανισμός, υπάρχουν και άλλα τμήματα όπως είναι το μπάσκετ, που τα τελευταία χρόνια ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, ίσως το μεγαλύτερο κομμάτι των φίλων της ομάδας, ασχολείται με αυτό.
6: Συγγνώμη.
4: Και πολύ καλά κάνει. Αλλά το ποδόσφαιρο είναι πάντα αυτό που το λαοφιλέστερο των αθλημάτων. Θεωρώ ότι αυτό το ντέρμπι θα πρέπει να λειτουργήσει λίγο στον Παναθηναϊκό και ως αφύπνιση. Δηλαδή είχαν δημιουργηθεί, εγώ το έλεγα εδώ, εσύ μάλιστα δεν πολύ συμφωνούσες μαζί μου, ότι δημιουργήθηκαν μεγάλες προσδοκίες από τον Παναθηναϊκό και από τους φίλους. Το καταλαβαίνω, επαναλαμβάνω, ότι υπάρχουν πολλά χρόνια.
3: Δαπανήθηκαν και λεφτά, έτσι.
4: Πάρα πολλά. Εγώ θεωρώ ότι τα περισσότερα που δαπανήθηκαν έχουμε να κάνουμε με υπερεκτίμηση.
3: Ναι.
4: Εντάξει. Αλλά αυτό είναι η δική μου προσωπική άποψη. Ο χρόνος μιλήσει και θα κάνουμε ταμείο στο τέλος. Θεωρώ ότι κάποιοι ποδοσφαιριστές από αυτούς είναι υπερτιμημένοι όσον αφορά την κοστολόγησή τους. Είπαμε. Λοιπόν, ο Παναϊκός πρώτη αγωνιστική δεν έπαιξε. Στη δεύτερη αγωνιστική, λόγω ευρωπαϊκών υποχρεώσεων, στη δεύτερη αγωνιστική έπαιξε με το Λεβαδιακό με αυτογκόλ 2-0.
3: Το Λεβαδιακό τον έχει κερδίσει μέχρι και ο Αστέρας Μαγούλας.
4: Μπράβο. Και με κόκκινη.

0: Μετά είχαμε τρίτη αγωνιστική με τον ΠΑΟΚ. Ένα παιχνίδι στο οποίο ο ΠΑΟΚ, τα λέγαμε και εδώ, δεν εμφανίστηκε ποτέ. Αποφάσισε να παίξει 10 λεπτά ποδόσφαιρο. Σε αυτά τα 10 λεπτά είχε κερδίσει ένα πέναλτι που το είδαμε όλοι. Δεν του το έδωσαν. Πάλι ο Παναϊκός κατάφερε να κερδίσει. Μετά είχαμε με τον Πανετολικό. Με την Καλαμάτο, όπου ο Παναϊκός δεν ταξίδεψε καν, έπαιξε στη Νίκαια. Και το λέω αυτό γιατί, παραδείγματος χάρη, το παιχνίδι του Άρη με την, με την Καλαμάτα έγινε στην Τρίπολη. Έτσι. Και μετά ήταν το ντέρμπι. Κάποιοι θεωρώ ότι επειδή ήταν το Παναϊκό να παίζει λίγο καλύτερο ή εμφανώς καλύτερο ποδόσφαιρο από ότι τις προηγούμενες περιόδους, άρχισαν να μιλάνε για υπερομάδα, για τρένο, για παιχταράδες, για το καλύτερο υλικό που έχει περάσει τα τελευταία 25 χρόνια, 30 χρόνια, 40 χρόνια και δύο μερίδες κανελόνια και ένα φούσκωμα και ένα μπούστερ το οποίο...
1: Ο μπούστερ του Ιωνικού, ρε.
0: Ναι. Το χειρότερο, ο Ιωνικός πάει, ε. Και είναι ο Χορυδαλός. Και ναι,
1: προοδευτική.
0: Ναι.
1: Ο Νίκος από Ζωγράφου σε διακόπτω γιατί γράφει ότι ο Παναθηναϊκός, μάλλον φίλος του Παναθηναϊκού πρέπει να είναι, ανύπαρκτος στο γήπεδο, δεν υπάρχει δικαιολογία. Τραγικός, ανύπαρκτος, δεν υπάρχει δικαιολογία. Συμφωνώ εν μέρη. Στο πρώτο ημίχρονο ο Παναθηναϊκός ήταν. Δεν υπήρχε, ρε φίλε.
0: Καταρχήν ο Παναθηναϊκός δεν είχε τρόπο να βγει μπροστά. Mm-hmm. Έτσι. Έπαιζε ένα ποδόσφαιρο όπου γι' αυτό είπα εγώ ότι ο Ιμανόλο μ' αρέσει γιατί είναι απλοϊκός.
1: Ναι.
0: Έτσι. Δηλαδή είναι απλοϊκός και βάζει στοιχεία που έλειπαν από τον Ολυμπιακό. Ποιο είναι? Η απλότητα, η δύναμη, το πάθος και από την άλλη μεριά επειδή ξέρει ότι δεν έχω εξτρέμ. Δεν έχω ακραίους, ρε παιδί μου. Okay. Τι κάνω? Το πιο σοφό, το οποίο είναι το πιο απλό. Δηλαδή τι γεμίζω το κέντρο. Άξονα. Μπράβο.
1: Γεμίζω τον άξονα. Εντάξει, και δω μου και εμένα τον Μπουέρτα και τον Φρόιντερ.
0: 100%.
1: Και τα χιλιόμετρα του Τσικίνη.
0: Περίμενε.
1: Σου κάνω και εγώ διάφορα.
0: Εντάξει, σωστά το λες.
1: Ναι.
0: Ξεχνάς τα μηνύματα εδώ που τα βλέπαμε και λέγαμε όπα περιμένετε και δεν θέλαμε να τοποθετηθούμε. Πολλών. Φρόιλερ με Πουέρτα δεν το βλέπω να κολλάει.
1: Ναι.
0: Δεν το βλέπω να λειτουργεί.
1: Εντάξει.
0: Δεν το βλέπω να προχωράει.
1: Αυτή είναι η σοφή του ποδοσφαίρου που. Εντάξει.
0: Ναι. Λοιπόν, δίνει κάποια στοιχεία, okay, τα οποία είναι πολύ σημαντικά και εξαργυρώνονται και μέσα στο γήπεδο. Θα περιμένουμε να δούμε. Αλλά θεωρώ ότι. Επαναλαμβάνω. Η απραξία και η στέρηση χρόνων, ναι. Είναι πολύ λογικό και φυσικό να δημιουργεί προσδοκίες. Αλλά να βλέπουμε κιόλας. Να βλέπουμε κιόλας τι έχουμε. Δηλαδή, εγώ να σου ρωτήσω κάτι.
1: Ρώταμε, ναι. Για αυτή τη δουλειά είμαι εδώ.
0: Ναι, κάναμε μια συζήτηση η οποία είναι, παιδί μου, καθαρά ποδοσφαιρική. Και λέγαμε, ας πούμε, για τον Πουέρτα. Ο Πουέρτα μπορεί να μην ήταν εντυπωσιακός, αλλά έκανε στο ντέρμπι εξαιρετική δουλειά, σωστά.
1: Ναι.
0: Ο Ουνάι των εκατομμυρίων που ήταν.
1: Πώς το είπε ο Πεκεπές, θα επικαλεστώ
0: το δικαίωμα της
1: σιωπής.
0: Ναι. Ωραία.
1: Δικαίωμά μου δεν είναι, ρε.
0: Ναι. Ωραία. Θες να πεις και ένα τραγούδι? Ή θα επικαλωστείς το δικαίωμα της αφωνίας?
1: Θα επικαλυστώ το δικαίωμα της σιωπής, κύριε.
0: Ναι.
1: Όσον αφορά τον. Εγώ πιστεύω ότι ο Ουνάι, εντάξει, είναι πολύ μεγάλος παίκτης.
0: Άλλο, ρε παιδί.
1: Είναι
0: παίκτης
1: ο οποίος.
0: Δεν είπα εγώ ότι
1: κάνει διαφορά σε μια ομάδα. Εχθές τον κατάπιε ο Πουέρτα.
0: Ένα λεπτό.
1: Αλλά εντάξει, όταν εσύ παίρνεις τον Ουνάι και εγώ παίρνω τον Πουέρτα και τον Φρόιλερ, μπορεί και να το καταπιούνε, ρε φίλε. Γιατί παίζουν δύο, δεν παίζει ένα. Παίζουν δύο.
0: Μα εδώ λέγαν Χόγκλα.
1: Δεν έχουν όλοι.
0: Μιλάμε
1: Πουέρτα
0: για ένα κέντρο το οποίο θα αφήσει.
1: Ρε, μη φωνάζεις, ρε. Ακούω, ρε, και πιο χαμηλά, ρε.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει δηλαδή σε όλες τις ομάδες Πουέρτα, Φρόιλερ και Τσικίνιο. Δεν υπάρχουν. Κάποιες ομάδες που δεν θα τους έχουν αυτούς, θα λάμψει η αλήθεια.
0: Ναι. Ωραία το είπες ότι πας για δεύτερος. Ωραία πλάγια το είπες.
1: Τώρα θες να παίξουμε αυτό. Που άλλα έλεγε ο προπονητής, άλλα έλεγε ο μεταφραστής, άλλα έλεγε το πουλάκι
0: Και το χειρότερο συμπληρώνει ο Νίκος από του ζωγράφου. Γιατί έστειλε και άλλο μήνυμα για να, γιατί διατηρούμε την επικοινωνία. Για τον Πανεθηναϊκό, ότι υπάρχει ένα γκεμπελικό τείχος γύρω από την ομάδα που δεν αφήνει ούτε την καλοπροαίρετη κριτική.
1: Εδώ είμαστε ανοιχτοί. Άμα θες, Νίκο, μπορείς να πάρεις και να μας τα πεις. Και καλά είναι τα μηνύματα, αλλά καμία φορά.
0: Όχι, εντάξει. Ναι. Διατυπώνει και μια άποψη προφανώς εμπειρικά ο άνθρωπος.
1: Υπάρχουν, λοιπόν, υπάρχουν πράγματι. Καταλαβαίνω αυτό που λέει αυτός. Ζούσα σε ένα τέτοιο περίεργο καθεστώς. Όχι σε μένα προσωπικά, αλλά διάφορους άλλους εκεί που, εν πάση περιπτώσει.
0: Που πηγαίνω αργότερα.
1: Α, μην ανοίξω το στόμα μου, γιατί μπορεί να καταργήσω το δικαίωμα της σιωπής και να αρχίσω να λέω.
0: Πρέπει να το επικαλέσεις, δεν το επικαλείς.
1: Άσε με τώρα, κουκλίτσα μου, σε παρακαλώ, μην με σκανταλίζεις.
0: Ναι. Θες να πάμε σε αυτό?
1: Ναι, να πάμε να το ακούσουμε. Έχει σημασία, παιδιά. Έχει πραγματικά σημασία.
0: Έχει όχι σημασία γιατί, και είναι πολύ σημαντικό.
1: Όχι γιατί θέλουμε να τα βάλουμε με τον άνθρωπο που κάνει αυτή τη δουλειά, που και αυτός πάει για ένα μεροκάματο εκεί. Θέλω να το πω αυτό. Αλλά γιατί εδώ αλλοιώνεται. Εδώ υπάρχει εντολή για να γίνει αυτό.
0: Ναι, ναι, και εγώ έτσι πιστεύω. Δηλαδή, αν αυτός
1: δηλαδή, ο άνθρωπος αυτός εκεί έχει πάει για να
0: δεν
1: πάει
0: να λειτουργήσει
1: ένα μεροκάματο που αν το μάθετε θα γελάτε κιόλας. Δηλαδή,
0: ναι.
1: Είναι για γκέλια.
0: Δεν σε μπορεί, αυτό λοιπόν, φταίει ο ίδιος, δεν φταίει ο εργοδότης. Μη φωνάξω τη μελέτη και στα ξαναπεί.
1: Άντε πάλι με τη μελέτη. Άντε πάλι με τη μελέτη.
0: Λοιπόν.
1: Τη βλέπω συνέχεια μπροστά μου.
0: Ναι.
1: Την είδα προχθές και στα δηληστήρια, ρε φίλε, με τους δύο νεκρούς.
0: Δύο νεκρούς.
1: Την είδα να περνάει μπροστά από τα μάτια μου. Δύο νεκρούς από τους εργολάβους αυτούς που μισθώνουν οι μεγάλο εργοδότες και δημιουργούν μικροεργοδότες για να...
0: Και αν θυπώ μικροεργοδότες, ναι, και ούτω κατεξής.
1: Και που έχει εξαφανιστεί και από τα μέσα. Δηλαδή δεν είδα πολλά μέσα να μπλα μπλα μπλα, όπως το Μιράντα, όπως το λέγανε αυτό με τα μπισκότα. Μιράντα το λέγανε.
0: Γιολάντα.
1: Ναι, μην κάνουμε και κανένα λάθος και πάρουμε κανένα άλλο εργοστάσιο.
0: Και εκεί τραγικό.
1: Ναι.
0: Και εκεί τραγικό. Τραγική κατάληξη. Τραγική κατάληξη. Και δεν ξέρουμε για πώς θα καταλήξει. Τέλος πάντων.
1: Σας παρακαλώ λοιπόν, μην μου βάζετε πράγματα.
0: Πάντως ο εργαζόμενος, για να το κλείσουμε, δεν μπορεί να φθηνίνει την ανθρώπινη ζωή.
1: Όχι.
0: Δεν αυτός.
1: Όχι.
0: Καθορίζει αν θα φθηνίνει η ανθρώπινη ζωή. Για να το τελειώνουμε εδώ.
1: Για αυτός τα λέω ρε Μπάμπη, γιατί τα έχεις ζήσει από μέσα. Έχεις δίκιο άνθρωπε.
0: Πάντως φίλε, έχεις απόλυτο δίκιο, γιατί και εγώ τα έχω ζήσει από μέσα, αλλά βρέθηκα απ' έξω.
1: Διαφωνώ κάθετα, οριζόντια, με τον Πορτογάλο.
0: Ναι. Λοιπόν, αυτό απ' την άλλη, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά του, έχει να κάνει και με την ιστορία του Πανάκου. Έτσι. Δεν μπορεί ο προπονητής του Παναθηναϊκού να λέει άλλα και κάποιος να μεταφράζει άλλα. Έχει να κάνει με την ιστορία του.
1: Ιστορία ο Παναθηναϊκός τώρα δεν είναι τώρα.
0: Δεν είναι δηλαδή το ότι μια ομάδα τη Β' Εθνικής, όπου μας έτυχε κύπρο προπονητής άλλα και βρήκαμε έναν μεταφραστή, όποιον βρήκαμε. Καταρχήν ο μεταφραστής, τον οποίο είναι και τόσο χρόνια ο Παναθηναϊκός, μιλάμε για έναν άνθρωπο εξαιρετικό. Το
1: τον έχω γνωρίσει. Ρε.
0: Ο οποίος έχει δουλέψει σε πρεσβείες και τέτοια.
1: Έχει κάνει, ναι. Άσχετα με αυτό τώρα. Εγώ δεν θέλω να το πάμε στο μεταφραστή.
0: Εγώ πιστεύω ότι υπήρχε εντολή αυτό που λες.
1: Θέλω να το πάω στην διαδικασία.
0: Ναι.
1: Στη διαδικασία. Δηλαδή, έχετε τον νου σου, ρε φίλε, άμα του ξεφύγει και κάτι εκεί, μάζεψε το λίγο. Δηλαδή.
0: Ναι.
1: Κάπως έτσι. Το καταλαβαίνω έτσι δηλαδή. Και εκεί που παίχτηκε το θέμα. Γιατί μόνο εδώ στο Μέγκα παίχτηκε κανονικά.
0: Ναι, αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα, αλλά θα το άφηνα για μετά.
1: Σε κάποια άλλα δεν παίχτηκε έτσι. Παίχτηκε,
0: όχι και εδώ.
1: Και Γιουβέτσι Κοκορέτσι.
0: Όχι. Δεν παίχτηκε Γιουβέτσι Κοκορέτσι. Εκεί που παίχτηκε σε κάποιου ιστότοπου, γιατί το ανέφερα και στα
1: πέντε. Μην γελά, Ιωάννα, θα σε ρωτήσω μετά να δω τι έχει καταλάβει, έτσι. Μην γελά.
0: Γιατί.
1: Μην γελάς.
0: Ναι. Γιατί το συζητούσε και
1: μετά. Το παστίτσιο έμεινε τίποτα. Δεν έμεινε. Πέγαμε το κερατό μου.
0: Γιατί το συζητούσα εδώ και με τον Μάχη τον Προβατά και με την...
1: Συγγνώμη, τόσες νοικοκυρές εδώ μέσα, παιδιά. Τόσες νοικοκυρές. Ένα ταπεράκι. Ένα, να μην το ονομάσω τώρα και μας κλείσει. Ένα Τα περάκια για μας, τα ορφανά, τα
0: ναι,
1: τα
0: μην καημένα. Το συνεχίσεις έτσι, γιατί θα σου έρθει μόνο το ταπεράκι, θα τα ανοίξει και θα και τίποτα μέσα και θα παίρνει να πλύνεις και το τάπερ. Σταμάτα, αφού είναι μονόδρομος.
1: Πάμε.
0: Χαμένος. Έλεγα λοιπόν το ότι εδώ επισέρχονται και παράγοντες δεοντολογίας δημοσιογραφικής, Μπάμπη. Γιατί όταν ένας ιστότοπος ή κάποιοι ιστότοποι παίρνουν και αναπαράγουν τη λανθασμένη μετάφραση, ναι, προφανώς
1: δεν έχουν ανθρώπους να καταλάβουν τι λέει. Μόνο τώρα είναι δυνατόν.
0: Αυτό λέω,
1: ναι.
0: Άρα στηρίζω το χαλκευμένο.
1: Βέβαια τους έχουμε πρίξει και δεν τους έχουμε βάλει το.
0: Ωραία, το πάμε να τα ακούσουμε. Πάμε να ακούσουμε πρώτα την αυθαίρετη μετάφραση. Πότε να το πω, από το Ματζέντα, ναι, την αυθαίρετη μετάφραση, πάμε.
2: Τον προπονητή του Παναθηναϊκού, τον Τζέικοπ Νέστρουμ. Σίγουρα ήταν ένα παιχνίδι που δεν εξελίχθηκε όπως θα θέλατε. Πού θα μπορούσατε να εστιάσετε για το αποτέλεσμα που τελικά δεν ήρθε?
3: No, I think we deserve to lose over. It's a tight game, even a tight game, but I think we perform under the level that we can and that we should be able to play, and I think we stress way, way, way too much, both 11 versus 11, but actually also 10 versus 11. And then it's a game decided by small margins. There's very few chances in both ends over 95 minutes, but

0: επίπεδο πράγματα τα οποία θέλουμε, με την πίεση που υπήρχε, με το πάθος που πήρε στον αγωνιστικό χώρο, και θεωρώ ότι σίγουρα δεν αξίζαμε να χάσουμε το παιχνίδι.
1: Ήταν ένα παιχνίδι που χωρίστηκε στα δύο ημίχρονα. Όχι τόσο καλό Παναθηναϊκός στο πρώτο, αλλά αρκετά βελτιωμένο στο δεύτερο. Τι είναι αυτό που του έλειψε στο δεύτερο ημίχρονο για να δημιουργήσει περισσότερες προϋποθέσεις για γκολ?
2: No, I'm not sure what changed. I think we should be able to perform better. That's not just for first half, only for also for second half. I think we stress on the ball. I don't think we're aggressive enough in the first half. And then when it's a game with two and a half chance for each team, then you need to take the chances that you get. They did that one time, and we

0: σε λεπτομέρειες οι οποίες έκαναν το παιχνίδι. Υπήρχαν δυόμισι ευκαιρίες από τη μία πλευρά, δυόμισι ευκαιρίες και από την άλλη πλευρά. Αυτή η ομάδα που έβαλε τον γκολ ήταν αυτή η οποία πήρε την νίκη. Δεν μπορώ να ξέρω ή να πω τι ακριβώς άλλαξε. Εμείς τον τρόπο που παίζαμε δεν διαχειριστήκαμε κάποιες φορές καλά την πίεση του αντιπάλου, αλλά προσπαθήσαμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό.
1: Σας παίξαμε ακριβώς ό,τι έγινε στο...
2: στο συνδρομητικό.
1: Το συνδρομητικό. Δηλαδή, έλεγε μίλα ο προπονητής, αχλάδια μετέφραζε.
2: Αχλάδια να μετέφραζε, καλά ήταν. Μπάμιες.
1: Δηλαδή, πραγματικά, ο άνθρωπος είπε ότι υπήρχαν...
2: Θα το ακούσουμε τι είπε.
1: Όχι στο λίγοντα, πυροβόλησε στο ένα μέτρο ελέφαντα και χτύπησε την αρκούδα.
2: Ναι.
1: Γεια σου Τζόρτζι, γεια σου Μαρία. Κάτσε να διαβάσω το μήνυμα της Μαρίας, γιατί μιλάει για τα καμίνια και τον...
2: Το καμινιό της Φουρνιέ.
1: Τον καμινιό της Φουρνιέ, λοιπόν, περίμενε. Λέει, μεγάλη νίκη στο ποδόσφαιρο και πώς να μην νικήσεις όταν σε παρακολουθεί και αγωνιά ο μεγάλος καμινιό της Φουρνιέ που ήταν και εκεί για να πανηγυρίσει. Είναι κομμάτι της καρδιάς και της ψυχής των φίλων του Ολυμπιακού, λέει Μαρία. Και σε δεύτερο μήνυμα λέει Μαρίνα και το θα το πω εγώ και τα μυαλά στα κάγκελα.
2: Όπα, όπα, μήνες τέτοια ρε παιδάκι μου και είναι και αργά. Τίθονται κάποια ζητήματα τώρα. Γιατί.
3: Yes, και για τις δύο ομάδες 95 λεπτά αγώνα. Πρέπει όμως να αποδεχτώ ότι σήμερα ήμασταν η χειρότερη ομάδα στο γήπεδο.
2: Αυτό στην πιάτσα το λένε ούτε στο λίγοντα.
1: Ούτε, όχι στο λίγοντα, πυροβόλησε στο ένα μέτρο ελέφαντα και χτύπησε την αρκούδα.
2: Ναι.
3: Και σκέ για τις δύο ομάδες 95 λεπτά αγώνα. Πρέπει όμως να αποδεχτώ ότι σήμερα ήμασταν η χειρότερη ομάδα στο γήπεδο.
2: Αυτό στην πιάτσα το λένε ούτε στο λίγοντα.
1: Ούτε, όχι στο λίγοντα, πυροβόλησε στο ένα μέτρο ελέφαντα και χτύπησε την αρκούδα.
2: Ναι.

0: θέλουν να διαστραβλώνουν την πραγματικότητα. Και αν κάποιοι διαστραβλώνουν την πραγματικότητα και αυτό είναι με τις μεθόδους τους οποίους θέλουν να χρησιμοποιήσουν, δεν μπορούν να είναι πρόεδροι στη Super League. Δεν γίνεται.
1: Εντάξει, okay. Εγώ
0: λέω, απ' την άλλη μεριά, εγώ θα το πω ακόμα περισσότερο. Όταν μπερδεύονται τα πράγματα και μιλάμε για τον ίδιο ιδιοκτήτη, έχουμε να κάνουμε και μια πλατφόρμα η οποία θα ζητήσει
1: λεφτά.
0: Λεφτά και την αξιοπιστία.
1: Ναι, όπως προχθές,
0: του προϊόντος. Όταν όπως... την αξιοπιστία του προϊόντος, εσύ.
1: Όπως προχθές. Έξι.
0: Πάμε να ακούσουμε λίγο ακόμα κόσμο.
1: Πάμε να ακούσουμε κόσμο.
0: Πάμε,
1: ναι, ναι, πάμε.
2: Ήταν ένα φοβερό παιχνίδι. Παίξαμε με πάθος. Αξίζαμε τη νίκη. Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά. Και θα πάμε καλύτερα και στην Ευρώπη. Η διαιτησία βοήθησε τον Παναθηναϊκό, αλλά καταφέραμε και πάλι με 10 παίχτες να τους κερδίσουμε.
3: Ναι, ο Ολυμπιακός καλά δεν έπαιξε, σημασία έχει ότι κέρδισε. Όλα τα άλλα σε δεύτερο, μάλλον δεν είναι ακόμα έτοιμη.
4: Φάνηκε όμως ότι αλλάζει ο τρόπος παιχνιδιού.
3: Ναι, παίξαμε πιο πολύ.
1: Δεν είχε καμία μετάδοση για τον Ολυμπιακό. Γιατί να πληρώσει ο φίλος του Ολυμπιακού να πάρει την πλατφόρμα όταν δεν θα ξέρει πού και πώς θα παίζει?
0: Ναι, αυτό που λες είναι πολύ σημαντικό, να είναι μικρότερο από αυτό που λέμε.
1: Ναι, σίγουρα. Σίγουρα και ο φίλος ο...
0: Γιατί διακυβεύεται το θέμα της αξιοπιστίας και το κύρος κάποιων ανθρώπων οι οποίοι εκπροσωπούν θεσμούς, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Ο κύριος Τζόρτζης μιλάει για τον...

0: Παναγιώτη Ρέτσο, τον οποίο τον είχα κάνει πριν από. Κάνω μαζί ήμασταν. Πριν φύγει.
1: Όταν είχε έρθει.
0: Και όταν είχε έρθει.
1: Και όταν είχε έρθει, μαζί ήμασταν φυσικά.
0: Ο Σάββας έλειπε.
1: Ο Σάββας δεν είχε γεννηθεί. Πλάκα.
0: Okay.
1: Δηλαδή, να σε ρωτήσω διαφορετικά. Πόσες πιθανότητες το ήταν.
0: Ναι.
1: Βάζεις. Ήταν να μην ήμασταν μαζί.
0: Λίγες ρε φίλε, αλλά εντάξει, το έβαλα να υπάρχει στην κουβέντα δηλαδή. Τι θες τώρα.
1: Τι τραβάμε βράδυ.
0: Τι θες να δηλώσω αιώνια πίστη.
1: Ρε δεν σου είπα αυτό. Α, τώρα που είπες αιώνια πίστη ρε παιδί μου, αιώνια πιστός.
0: Έτσι. Ναι κυρία μου, τα είχαμε, τι θέλεις εσύ δηλαδή, δεν κατάλαβα.
1: Τι παρά.
0: Κοίτα να δεις ρε Ιωάννα, να ρωτήσεις που κάνει ρε.
1: Φέρε το ταπεράκι για να έχεις δικαιώματα. Αν δεν φέρεις τα περάκι δεν είναι. Τι μπαλάρα έπαιξε ο Άρης με τον τέτοιον ρε.
0: Άντε πάλι, πού είναι ρε αυτός ο Αριανός ρε.
1: Τι μπαλάρα παίξαμε. Όχι, παίξαμε όμως και πολύ καλό παιχνίδι του Άρη με τον Μπάσκετ. Θα τα πούμε αυτά για τον Μπάσκετ, γιατί είχαμε και ωραία και σημαντικά παιχνίδια μέσα στο Σαββατοκύριακο. Το χάρηκα λοιπόν για να ολοκληρώσω αυτό που έλεγα. Το χάρηκα για το Ρέτσο, γιατί παιδί μου, είναι καλό μερικές φορές η ζωή να βάζει τελεία σε κάποιες αδικίες που γίνονται. Το ξέρουμε το ότι η ζωή δεν είναι πάντα δίκαιη. Και όλοι έχουμε υποστεί αδικίες. Yeah. Αλλά είναι καλό κάποτε και η ζωή, γιατί γίνεται αυτό. Αυτά έχουμε. Τα μεγάλα βουνά έχουν και μεγάλες χαράδρες. Έτσι είναι και η ζωή μας. Μερικές φορές επιβραβεύει και σε επιβραβεύει με τον καλύτερο τρόπο. Δηλαδή τον ακούς παντού, δεξιά και αριστερά, μετά από μια νίκη, όχι όποια νίκη, επί του Παναϊκού, επί του αιωνίου αντιπάλου, να λέει κάποιος ότι ήταν ο Ρέτσος.
0: Εντάξει,
1: από την αρχή μέχρι το τέλος.
0: Ο Ρέτσος ήταν συγκλονιστικός προχθές, αλλά δεν είναι μόνο αυτό το παιχνίδι που έχει παίξει, καλά, έχει παίξει καλά. Ένας παίκτης ο οποίος έχει κάνει, ξέρω εγώ, ας πούμε 100 παιχνίδια, και στα 90 είναι πάρα πολύ καλός και έχει κάνει και 10 κακά.
1: Ναι, δεν κάνει.
0: Δεν γίνεται ρε φίλε τώρα να φταίει αυτός για τα δεινά μιας ομάδας ή για οτιδήποτε άλλο. Αν ήταν αντίθετο, εντάξει, να το συζητήσουμε.
1: Εγώ δεν ξέρω, επειδή ήσουν στο γήπεδο και πάντα στο γήπεδο, το γνωρίζουμε ότι η οπτική είναι διαφορετική, γιατί από την τηλεόραση έχουμε ένα συγκεκριμένο πλάνο να κοιτάμε, ενώ έχουμε το εύρος της εικόνας στο γήπεδο. Ήταν πολύ καλός και ο Πιρόλα.
0: Και ο Πιρόλα.
1: Ε?
0: Εγώ λέω όμως με την χθεσινή εμφάνιση, αν ήρθε κάποια ομάδα να δει αυτούς τους στόπερ.
1: Α, καλά, σίγουρα το ξεχώρισε.
0: Τους στόπερ του Ολυμπιακού. Αν στον Πιρόλα, σύμφωνα με τους Ιταλούς, η χρηματιστηριακή του αυτή είναι 30-35 εκατομμύρια, του Ρέτσου ήταν 70 χθες.
1: Ναι. Ναι, συμφωνώ, συμφωνώ. Αλλά δεν μπορείς να παραβλέψεις ότι συνέθεσαν ένα δίδυμο πολύ.

0: Για τις ρέτσες τον οποίο τον είχα κάνει πριν από καιρό μαζί ήμασταν. Πριν φύγει.
1: Όταν είχε έρθει.
0: Και όταν είχε έρθει.
1: Και όταν είχε έρθει, μαζί ήμασταν φυσικά.
0: Ο Σάββας έλειπε.
1: Ο Σάββας δεν είχε γεννηθεί. Πλάκα.
0: Okay.
1: Δηλαδή να σε ρωτήσω διαφορετικά. Πόσες πιθανότητες το ήταν βάζεις. Ήταν να μην ήμασταν μαζί.
0: Λίγες ρε φίλε, αλλά εντάξει, το έβαλα να υπάρχει στην κουβέντα δηλαδή. Τι θες τώρα.
1: Τι τραβάμε βράδυ.
0: Τι θες να δηλώσω αιώνια πίστη.
1: Πολύ υψηλού επίπεδου.
0: Μου σπάει τα νεύρα ο Σάββας.
1: Γιατί.
0: Δεν ξέρω.
1: Γιατί πανηγυρίζει.
0: Με κάνει διάφορα εκεί απ' έξω, δεν ξέρω. Δηλαδή τα λέει με την Ιωάννα και.
1: Ρε, μην τους κλέβουνε και δεν έχουμε πάρει χαμπάρι.
0: Ρε, μήπως έχει μπει κανένας μέσα.
1: Και σας κλέβει, ρε. Μιλήστε, ρε.
0: Ρε, εσύ είχα φυσικά τα περάκια εκεί στην κουζίνα, ρε.
1: Τι το δει το ταπεράκι να μου δώσει το παράδειγμα και πάμε μουσικό.
0: Ο Καραστεφανής δεν είναι επικίνδυνος ο άνθρωπος, αλλά να υπάρχει στην κουβέντα δηλαδή. Τι θες τώρα.
1: Τι τραβάμε, βράδυ.
0: Τι θες να δηλώσω αιώνια πίστη.
1: Ρε δεν σου είπα αυτό. Α, τώρα που είπες αιώνια πίστη, ρε παιδί μου, αιώνια πιστός.
0: Έτσι. Ναι κυρία μου, τα είχαμε. Τι θέλεις εσύ δηλαδή, δεν κατάλαβα.
1: Τι
0: κοίτα
1: παρά...
0: να δεις ρε Ιωάννα, ρε ερωτήσεις που κάνει.
1: Φέρε το ταπεράκι για να έχεις δικαιώματα.

0: λέει με την Ιωάννα.
1: Και... ρε, μην τους κλέβουνε και δεν έχουμε πάρει χαμπάρια.
0: Ρε, μήπως έχει μπει κανένας μέσα.
1: Και σας κλέβει, ρε. Μιλήστε, ρε.
0: Ρε, εσύ είχα αφήσει κάτι τα περάκια εκεί στην κουζίνα, ρε.
1: Τι το αφήσω τα περάκια να μου δώσει το παράδειγμα εκεί, πάμε μουσικούλα.
0: Ο Καραστεφανής δεν είναι επικίνδυνος ο άνθρωπος. Τι να φάει, άμα φάει τώρα ο Καραστεφανής, πώς θα τη βγάλει μέχρι τις 6 ώρα το πρωί, ρε. Θα πέσει για ύπνο εδώ μαζί με την. Με την Ευαγγελία. Με τη Λία, την Ευαγγελία, την Ελευθερία, όλες μαζί. Δηλαδή, πραγματικά, ευτυχώς που είσαστε πολλές.

0: Αυτός ο Αριανός, ρε.
1: Τι μπαλάρα παίξαμε. Όχι, παίξαμε όμως και πολύ καλό παιχνίδι του Άρη με τον Μπάτση. Θα τα πούμε αυτά για τον Μπάτση, γιατί είχαμε και ωραία και σημαντικά παιχνίδια μέσα στο Σαββατοκύριακο. Το χάρηκα λοιπόν, για να ολοκληρώσω αυτό που έλεγα, το χάρηκα για το Αρέτσο, γιατί, παιδί μου, είναι καλό μερικές φορές η ζωή να βάζει τελεία σε κάποιες αδικίες που γίνονται. Το ξέρουμε, το ότι η ζωή δεν είναι πάντα δίκαιη. Και όλοι έχουμε υποστεί αδικίες. Ναι. Αλλά είναι καλό κάποτε και η ζωή, γιατί γίνεται αυτό. Αυτά έχουμε. Τα μεγάλα βουνά έχουν και μεγάλες χαράδρες. Έτσι είναι και η ζωή μας. Μερικές φορές επιβραβεύει, και σε επιβραβεύει με τον καλύτερο τρόπο. Δηλαδή τον ακούς παντού, δεξιά και αριστερά, μετά από μια νίκη, όχι όποια νίκη, υποστεί αδικίες. Ναι. Αλλά είναι καλό κάποτε και η ζωή, γιατί γίνεται αυτό. Δεξιά και αριστερά, μετά από μια νίκη, όχι όποια νίκη, επί του Πανεκού, επί του αιωνίου αντιπάλου, να λέει κάποιος ότι ήταν ο Ρέτσος.
0: Εντάξει,
1: από την αρχή μέχρι το τέλος.
0: Ο Ρέτσος ήταν συγκλονιστικός προχθές, αλλά δεν είναι μόνο αυτό το παιχνίδι που έχει παίξει καλά. Έχει παίξει καλά. Ένας παίκτης ο οποίος έχει κάνει, ξέρω εγώ, ας πούμε 100 παιχνίδια. Και στα 90 είναι πάρα πολύ καλός και έχει κάνει και 10 κακά.
1: Ναι, δεν κάνει, ρε φίλε.
0: Δεν γίνεται, ρε φίλε, τώρα να φταίει αυτός για τα δυνάμια.

0: Εγώ δεν ξέρω, επειδή ήσουν στο γήπεδο και πάντα στο γήπεδο, το γνωρίζουμε ότι η οπτική είναι διαφορετική, γιατί από την τηλεόραση έχουμε ένα συγκεκριμένο πλάνο να κοιτάμε, ενώ έχουμε το εύρος της εικόνας στο γήπεδο. Ήταν πολύ καλός και ο Πιρόλα.
1: Και ο Πιρόλα. Εγώ λέω όμως, με την χθεσινή εμφάνιση, αν ήρθε κάποια ομάδα να δει αυτούς τους...
0: Εγώ δεν ξέρω, επειδή ήσουν στο γήπεδο και πάντα στο γήπεδο, το γνωρίζουμε ότι η οπτική είναι διαφορετική, γιατί από την τηλεόραση έχουμε ένα συγκεκριμένο πλάνο να κοιτάμε, ενώ έχουμε το εύρος της εικόνας στο γήπεδο. Ήταν πολύ καλός και ο Πιρόλα.
1: Και ο Πιρόλα.
0: Ε?
1: Εγώ λέω όμως, με την χθεσινή εμφάνιση, αν ήρθε κάποια ομάδα να δει αυτούς τους
0: στόπερ. Α, καλά, σίγουρα το ξεχώρισε.
1: Τους στόπερ του Ολυμπιακού. Αν στον Πιρόλα, σύμφωνα με τους Ιταλούς, η χρηματιστηριακή του αυτή είναι 30-35 εκατομμύρια, του Ρέτσου ήταν 70 χθες.
0: Ναι, συμφωνώ, συμφωνώ. Αλλά δεν μπορείς να παραβλέψεις ότι... συνέθεσαν ένα δίδυμο πολύ υψηλού επίπεδου.
1: Μου σπάει τα νεύρα ο Σάββας.
0: Γιατί?
1: Δεν ξέρω.
0: Γιατί πανηγυρίζει?
1: Με κάνει διάφορα εκεί απ' έξω, δεν ξέρω. Δηλαδή τα λέει με την Ιωάννα και...
0: Ρε, μην τους κλέβουνε και δεν έχουμε πάρει χαμπάρι.
1: Ρε, πώς έχει μπει κανένας μέσα.
0: Και σας κλέβει, ρε. Παραβλέπεις ότι συνέθεσαν ένα δίδυμο πολύ υψηλού επίπεδου.
1: Μου σπάει τα νεύρα ο Σάββας.
0: Γιατί?
1: Δεν ξέρω.
0: Γιατί πανηγυρίζει?
1: Με κάνει διάφορα εκεί απ' έξω, δεν ξέρω. Δηλαδή τα λέει με την...

0: Η εικόνα του παιχνιδιού ήταν πάρα πολύ καλή. Με κορυφαίο το Ρέτσο. Ήταν πολύ δυνατός στην άμυνα, κυρίαρχος στο παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός επικράτησε σε όλη τη διάρκεια. Όλες οι φάσεις δικές μας. Πιστεύω ότι δίκαιο το αποτέλεσμα.
1: Έρχομαι από Γερμανία, Βούπερταλ, σύνδεσμο Βούπερταλ. Και το ευχαριστιέμαι πάρα πολύ.
2: Μιλήστε ρε.
3: Ρε, εσύ είχα αφήσει κάτι τα περάκια εκεί στην κουζίνα.
2: Τι το αφήσω το ταπεράκι να μου δώσει το παράκι. Πάμε μουσικούλα.
3: Ο Καραστεφανής δεν είναι επικίνδυνος ο άνθρωπος. Τι να φάει, μα φάει τώρα ο Καραστεφανής. Πώς θα τη βγάλει μέχρι τις 6 ώρα το πρωί ρε. Θα πέσει για ύπνο εδώ μαζί με την Ευαγγελία. Με τη Λία, την Ευαγγελία, την Ελευθερία, όλες μαζί. Δηλαδή, πραγματικά, ευτυχώς που είσαστε πολλές. Λοιπόν, τραγουδάκι, θα πάμε σε σήμα και θα γυρίσουμε με κάτι, άλλο.
2: Έχουμε και κόσμο, έχουμε και άλλα.
3: Κόσμο. Μάλλον, ναι, γιατί να το κάνουμε μετά το σήμα, βάλε ένα ακόμα κόσμο και είσαι μια χαρά. Μόλις πας με το τραγούδι σήμα, κόσμο.
2: Κόσμος, τραγουδάκι και επιστρέφουμε.
3: Έγινε σαφής. Να στα γράψω, να σου στείλω μήνυμα.
2: Όχι, στα περάκι στείλτες.

Νομίζω ότι πρέπει να πας στο Live 24 που ακούγεται και πιο καθαρά και από εκεί δεν θα έχεις τέτοια προβλήματα. Παιδιά, προσωπική μου άποψη, διαβάζω μήνυμα, είναι ότι του έδωσαν το ελληνικό μπάσκετ για να στηρίξουν την πλατφόρμα του, γράφει.

Εντάξει, δεν μπορεί κανείς να το αποδείξει αυτό, διότι είναι γεγονός ότι έδωσε τα περισσότερα χρήματα για να πάρει τον μπάσκετ. Μέγα News 104 και 6.

0: Έρχεται.
1: Παναγιώτης Ρέτσο με τη μία σουτάρει και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα για τον Ολυμπιακό. 1-0 η δικαιοσύνη του ποδοσφαίρου. Γρήγορα εδώ στο Γιώργος Καραϊσκάκης, ο Ολυμπιακός ήταν πολύ καλύτερο από τον Παναθηναϊκό. Έψαχνε τη φάση, το βρήκε το γκολ από τον Ρέτσο στο 34. Ο αρχηγός του ήταν εκεί.

0: Έρχεται μεγάλη εβδομάδα. Έχουμε.
1: Τι?
0: Τους δύο αιωνίους.
1: Πασκά!
0: Τους δύο αιωνίους να παίζουν διάβολο εβδομάδες.
1: Ναι, ναι. Μάτς
0: να παίζει ο Παναθηναϊκός στο Βελιγράδι με την Παρτιζάν. Ολυμπιακός
1: με την
0: Βαλένθια και με την Παρτσελόνα.

0: Μαρσέι.
1: Έχει Ηρακλή, έχει Περιστέρι στο μπάσκετ, έχει Προμηθέα στο μπάσκετ, έχει ΠΑΟΚ στο μπάσκετ, έχει Άρη στο μπάσκετ, με Ντορτώνα την Τετάρτη. Είναι full.
0: Ναι, παίζει ο Παναθηναϊκός στο Κόμφερες αυτή τη βδομάδα.
1: Ναι, παίζει ο Παναθηναϊκός στο... Ναι, από ό,τι γνωρίζω, ναι.
0: Παίζει και ο Παναθηναϊκός. Παίζουν όλοι δηλαδή.
1: Παίζουν όλοι. Παίζουν
0: όλοι στην.
1: Είναι γεμάτη εβδομάδα.
0: Παίζει ο Όφη, παίζουν όλοι.
1: Παίζει ο Όφη, παίζουν όλοι. Είναι γεμάτη εβδομάδα. Μια που κάναμε αναφορά στο μπάσκετ, να θυμίσουμε το Σάββατο. Περιστέρι Ηρακλής 91-89 με μια λεβέντικη δήλωση του Ξανθόπουλου μετά από παράταση είναι αυτό το παιχνίδι.

0: φορά, έτσι, γιατί όλα παίζουν ρόλο. Νομίζω στο
1: βέβαια, όλα.
2: Πρώτη φορά στο Μέγκα τα παιδιά έχουν κάνει, αρκετές.
1: Είναι πολύ πυρί και οι δύο, εντάξει.
0: Ναι, ναι, ναι, όχι, δεν το λέω. Το λέω ότι εγώ μιλάω.
1: Ως πρώτη μετάδοση του Mega News.
2: Ως πρώτη μετάδοση, περισσότερα μπράβο πρέπει να πούμε στους τεχνικούς και στην οργάνωση γενικότερα, ναι. Διότι πραγματικά δουλέψανε πάρα πολύ.
0: Αν είσαστε ειδικοί, θα το πείτε. Εγώ δεν έχω σχέση με.
1: Ναι,
0: να,
1: καλά, έχει δίκιο. Έχει δίκιο.
0: Και δεν γνωρίζω και
1: όχι, ευκαιρία δοθήσει, καλά κάνει και το αναφέρει ο Μπάμπης.
0: Ναι, βεβαίως. Γιατί και τα παιδιά έχουν δώσει αγώνα για να κάνουν αυτό.
2: Έχουν λοιπόν, δώσει μέρες παλεύανε για να στήσουν όλο το σκηνικό. Okay.
0: Θέλω λοιπόν να πω ότι αυτοί λοιπόν που σήμερα έπρεπε να είχαν την εσωστρέφεια γιατί ουσιαστικά σε ένα ντέρμπι Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, εγώ δεν ξεχνάω ποτέ, είμαι ελέφαντας, έχω αυτό το ελάττωμα. Θυμάμαι όταν ο Ολυμπιακός που ήταν 18 και 20 πόντους βαθμούς μπροστά από τον Παναθηναϊκό, εάν έφερνε ισοπαλία, βγαίνανε οι συγκεκριμένοι δημοσιογράφοι. Οι οποίοι μας λέγανε 7 παιχνίδια δεν μας έχει κερδίσει ο Ολυμπιακός. 5 παιχνίδια ο Ολυμπιακός δεν μας έχει κερδίσει. Και οι ίδιοι σήμερα που όλη την εβδομάδα πουλάγανε ένα παπά κατά εμέ. Γιατί δεν βλέπανε τα αμυντικά κενά που είχε ο Παναθηναϊκός στα center back του και δεν είναι η πρώτη Παναθηναϊκό. Εάν έφερνε ισοπαλία βγαίνανε οι συγκεκριμένοι δημοσιογράφοι οι οποίοι μας λέγανε 7 παιχνίδια δεν μας έχει κερδίσει ο Ολυμπιακός. 5 παιχνίδια Ολυμπιακός δεν μας έχει κερδίσει και οι ίδιοι σήμερα που όλη την εβδομάδα πουλάγανε ένα παπά κατά εμέ γιατί δεν βλέπανε τα αμυντικά κενά που είχε ο Παναθηναϊκός στα center back του και δεν είναι η πρώτη Παναθηναϊκό. Εάν έφερνε ισοπαλία βγαίνανε οι συγκεκριμένοι δημοσιογράφοι οι οποίοι μας λέγανε 7 παιχνίδια δεν μας έχει κερδίσει Ολυμπιακός. 5 παιχνίδια Ολυμπιακός δεν μας έχει. Αγγλία που ακούνε κι άλλοι. Υπάρχουν πολλοί που ακούνε, παιδιά, το πρόβλημά τους είναι ότι κάποιοι από αυτούς, για να μην πω οι περισσότεροι, δυστυχώς δεν λέτε πολύ τακτικά τον αριθμό τηλεφώνου.
1: Α, ωραία, ναι, σωστά.
0: Και προσπαθούν να σας
2: ας το γράψουνε, μωρέ, τώρα πλάκα μου κάνουνε τώρα, ας το γράψουνε.
0: Εντάξει. Εντάξει,
2: το λέω τώρα 2-11-016-104-6. Αν δεν βγει κανένας είσαι παραμυθατζής.
1: Καλά ο Γιώργος θα την πληρώσει.
0: Εγώ.
1: Άσαν άρεσε.
0: Μπαμπή.
2: Έλα,
0: άκου, εγώ είμαι μεγαλωμένος, φίλε, στο Σικάγο.
2: Εγώ είμαι στο Εγάλαιο, ρε, φίλε, στο Ράγιο Σπυρίδωνα.
0: Στο Σικάγο, στην πλατεία των αυτών.
2: Πα. Γεια σου Γιώργα ρε, για χαρά. Να σε καλά.
1: Να σε καλά Γιώργα ρε.
2: Θα πάμε σε ένα μικρό σήμα και αμέσως μετά θα πάμε στην άλλη γραμμή.
1: Πάμε στην άλλη γραμμή μετά από το σήμα. Ρηχτολία Ευαγγελία Ιουλία.
3: Mega News 104,6.
4: Δευτέρα έως Πέμπτη, 2 με 6 το πρωί, Δημήτρης Καραστεφανής.
3: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega. Mega News 104,6.
2: Ας το κρατήσουμε το τραγούδι, πάμε στη γραμμή, παρακαλώ. Παρακαλώ.
5: Ναι.
2: Γεια σας.
5: Γεια σας.
2: Γεια χαρά.
5: Βαλάτης από Γαλατέα.
2: Γεια σου Βαλάτη.
5: Γεια σου Μπάμπη.
2: Τι κάνουμε.
1: Καλά.
5: Καλά. Έχεις καιρό να κλείσεις γραμμή, ε.
2: Κοίταξε να δεις, μην τρώγεσαι στην κλίτσα του Τσοπάνη. Μην τρώγεσαι στην κλίτσα του Τσοπάνη.
5: Έχεις γίνει καλός άνθρωπος τελευταία.
2: Ήμουνα καλός άνθρωπος, αλλά
1: το πλήρωσε.
2: Στην ταυτότητα δεν το αναγνωρίζει κανένας. Οπότε...
5: Να σου πω, επειδή δεν άκουσα και χθες έτσι τον αγώνα εσείς το μεταδίδεται μέσω του Ισπάντιο.
2: Όχι, τον αγώνα εμείς τον μεταδώσαμε κανονικά από το ραδιόφωνο. Δηλαδή έμπαινε στους 104 και 6 και άκουγε
1: στην συχνότητα του σταθμού και άκουγε στην ανοματά.
5: Α, ναι, λέω επειδή ο Ολυμπιακός έχει συνεργασία με την Πάντιο.
2: Έχει συνεργασία με
5: τα παιδιά από
2: με το Πάντιο για τα τυφλά παιδιά κτλ. Είναι άλλη ιστορία αυτή.
1: Άλλη πλατφόρμα.
2: Άλλη.
5: Καλά, όχι ότι έχει και μεγάλη διαφορά, εντάξει.
2: Ναι, okay,
5: δεν είναι που τον έχω ακούσει.
2: Είναι ειδική μετάδοση, γιατί πρέπει να δώσεις στον άλλο να
5: εγώ που το έχω ακούσει σε σχέση
2: εικόνες,
5: με άλλες, δεν,
2: εικόνες,
5: δεν έχει κάποια ιδιαίτερη λεπτομέρεια, εντάξει.
2: Δίνει εικόνες διαφορετικές.
5: Τέλος πάντων, για άλλο, τελικά βγάλανε καλύτερο παίχτη το ρεύμα.

0: Έτσο.
1: Mm. Τώρα έτσο, ναι.
0: Ναι. Εγώ πιστεύω ότι ο καλύτερος παίκτης ήταν ο Φρόιλι.
1: Εγώ πιστεύω ότι ο καλύτερος παίκτης του Ολυμπιακού εχθές ήταν ο κόσμος.
0: Καλά, μωρέ, εντάξει τώρα και εσύ τώρα.
1: Τι εντάξει.
0: Λέμε τώρα για τους παίκτες.
1: Όπως λες εσύ την παλαφάρα σου, του λέω και εγώ, ρε φίλε.
0: Την παλαφάρα, εγώ σου λέω για παίκτες.
2: Και εγώ σου λέω για παίκτες. Εντάξει,
1: εγώ σου λέω για τον κόσμο.
0: Η καντίνα ήταν ο καλύτερος.
1: Η καντίνα, γιατί λίγια είναι η καντίνα.
2: Δεν θέλω να μιλάτε για γυναίκες τέτοια ώρα, γιατί θα μπερδευτούμε.
0: Δεν λέμε γυναίκες, η καντίνα.
2: Η καντίνα,
1: το ίδιο είναι, ρε φίλε, το ίδιο πράγμα.
2: Η καντίνα, η καντίνα, κοντά είμαστε.
1: Ναι, δίπλα. Για πάμε.
0: Επειδή λέω, επειδή και η παλιά την έκανε ο Φρόιλερ και πάντα όλα τα γκολ τα τελευταία που κάνει ο Ολυμπιακός.
1: Μην μιλάτε πολλά από... για τις γυναίκες, γιατί ακούν και οι γυναίκες μας αυτή την ώρα και θα φάμε παντόφλα μετά. Σας παρακαλώ.
0: Εγώ νομίζω ότι ακούνε μόνο άντρες.
1: Όχι, ακούνε και γυναίκες και παρακαλώ πάρα πολύ να είσαστε ευγενικοί. Mm.
2: Και ακριβείς στους χαρακτηρισμούς σας. Ναι. Πάμε παρακαλώ.
1: Μην μας μπλέκετε με τις βρωμοδουλειές σας.
0: Εγώ δεν είπα εγώ κάτι.
1: Αυτό έλεγες για Κατίνα προηγουμένως. Τι έλεγες για Κατίνα.
0: Κατίνα είπα, έχει Κατίνα.
1: Κατίνα άκουσε η άλλη και μου στείλε μήνυμα τώρα. Τι να κάνω δηλαδή. Ποια είναι αυτή η Κατίνα μου λέει.
2: Αυτή που δουλεύει στην Κατίνα.
0: Αυτά εγώ δεν μπορώ να τα ρυθμίσω.
2: Τρία νερά κρύα, τρία.
1: Εντάξει, ναι, πάμε. Μην τρελαθούμε κιόλας. Μην φάμε και παντόφλα έτσι από τα ξεκούδουνα.
0: Α, και για τον Μαρτίνι. Για πες μου, τον άλλαζε το Μαρτίνι με τον Αντρέ Λουίζ.
1: Φίλε, γιατί να τον αλλάξω και Αντρέ Λουίς και με Μαρτίνης, γιατί εγώ δεν είμαι τσιγκούνης.
0: Εσύ δεν είσαι, αλλά αυτοί που το κάνανε προφανώς δεν μπορούσαν να κρατήσουν και τους δύο.
1: Δεν γίνονταν να τους κρατήσουν όλους όταν φέρνει ο άλλος και σου δίνει 22 εκατομμύρια, 23, πόσα πήγε αυτός, ας πούμε, εντάξει, δεν... του χαλάνε γιατί... και το... Του χαλάνε το μυαλό και του παίχτη, δεν είναι εύκολο
0: γιατί
1: να κρατήσεις. Δεν είναι εύκολο να κρατήσεις.
0: Report...
1: Μισό λεπτό, αδελφέ, για να ξέρουμε και τι μας γίνεται, ας πούμε. Δηλαδή, έρχεται κάποιος, τι δουλειά κάνεις. Εσύ.
0: Τι είπες, συγγνώμη, δεν
1: ναι, τι δουλειά κάνεις.
0: Τώρα εγώ είμαι συνταξιούχος.
1: Οκ. Okay. Είσαι συνταξιούχος του ελληνικού δημοσίου, έτσι, εδώ. Παίρνεις λεφτά από εδώ, το ελληνικό δημόσιο. Ε?
0: Ναι.
1: Και έρχεται ο, έρχεται ο Γερμανός επίτροπος και σου λέει, κοίταξε να δεις, θα γίνεις Γερμανός συνταξιούχος. Και αντί για τα 8 κατοστάρικα, 9 πόσα παίρνεις τώρα, θα παίρνεις 3 χιλιάρικα. Θα γίνεις Γερμανός συνταξιούχος.
0: Όχι, θα του κάνω αντιπρόταση. Θέλω να γίνω Λουξεμβούργιο.
1: Λουξεμβούργιος, εντάξει.
0: Λουξεμβούργιος,
1: θα γίνεις.
2: Βέβαια θα γίνει.
0: Άμα που μπουν για Λουξεμβούργιο, ναι.
1: Έτσι λοιπόν και ο Αντρέ Λουίς.
0: Είναι...
1: Έτσι και ο Αντρέ Λουίς και ο κάθε άνθρωπος επαγγελματίας, όταν έρχεται μια ομάδα και του λέει, αδελφέ, τι παίρνεις εκεί πέρα, 1 εκατομμύριο. Εμείς θα σου δώσουμε
2: τα διπλάσια.
1: Τα διπλάσια, τα τριπλάσια. Δεν μπορείς να του χαλάς το μυαλό, δεν μπορείς να τον κρατήσεις εύκολα μετά. Και
0: ναι,
1: δίνει,
0: αν δεν κάνω λάθος, ένα
1: και πληρώνει. Και πληρώνει και την ομάδα, όχι μόνο τα δικά σου, ε.
2: Σωστά.
0: Ναι, τέλος πάντων, δεν θυμάμαι τώρα το ποσό που ήταν. Πάντως έλεγε ένας δημοσιογράφος του Ολυμπιακού που, πηγαίνει στο Ρέντι κάθε μέρα και βλέπει τις προπονήσεις. Έλεγε, το
1: δεν
0: έκανε
1: υπάρχει
0: τύπος
1: τέτοιος δημοσιογράφος. Πάμε παρακάτω.
2: Ναι, ρε παιδί, από το ρεπορτάζ, τέλος πάντων.
1: Άλλο το ρεπορτάζ και άλλο πηγαίνει κάθε μέρα στο Ρέντι. Κάθε μέρα το Ρέντι δεν είναι ανοιχτό καταρχήν.
0: Κάθε μέρα, παιδί μου, κάθε προπονήσεις.
2: Ναι, πάμε παρακάτω.
0: Όλες τις προπονήσεις.
1: Δεν είναι οι προπονήσεις ανοιχτές. Πάμε παρακάτω.
0: Mm. Στις προπονήσεις λέει που βλέπει, που έβλεπε, ότι τον Αντρέ Λουίς λέει σε σχέση με τους
1: άλλους. Πώς το λένε αυτό το δημοσιογράφο
0: που πηγαίνει. Διαφορά.
1: Πώς το λένε αυτό το δημοσιογράφο που πηγαίνει κάθε μέρα
0: στις προπονήσεις. Δεν θυμάμαι, μωρέ, ήταν
2: εντάξει,
0: στο...
1: Σε ποιο ήταν.
2: Σε ποιο μέσο.
0: Στο Sport FM ήταν, αλλά δεν θυμάμαι αν ήταν.
1: Δημοσιογράφος στο Sport FM που πηγαίνει κάθε μέρα στις προπονήσεις δεν υπάρχει. Τον
2: και
1: φάγανε τα τρένα.
2: Και στο Ρέντι.
1: Και στο Ρέντι.
2: Ναι. Τέλος πάντων.
0: Και έλεγε, λέει,
1: ρεπορτάζ στο Sport FM, ρεπορτάζ κάνει. Μισό λεπτό, ρε φίλε, να αποκαταστήσουμε την αλήθεια. Στο Sport FM κάνει ρεπορτάζ ο Νικολακόπουλος που στην προπόνηση δεν έχει πάει ποτέ του.
3: Καλά.
0: Ναι, μπορεί, το ξέρω. Νικολακόπουλος.
1: Άσχετα αν, το αν ξέρει τα πράγματα, έτσι ή όχι.
0: Δεν ξέρω. Άλλον, δεν σου πω για τον Νικολακόπουλο.
1: Δεν υπάρχει. Πάντα. Ο Νικολακόπουλος είναι και ο Τσανάκας. Δεν είναι άλλος. Και εγώ που έφυγα.
0: Ναι. Και πάντως έλεγαν ότι ήταν μεγάλη διαφορά και μακάρι λέει με όσα λεφτά και να δώσουν προτιμούσε να μην φύγει από τον Ολυμπιακό.
1: Ήτανε κουβαρντάς.
3: Όχι ρε, δεν υπάρχουν αυτά.
1: Να είσαι καλά αδελφέ, ευχαριστούμε.
0: Εντάξει.
1: Για χαρά.
4: Εμείς η μεσαία τάξη είμαι θα η μόνη τάξη.
1: Ναι.
3: Δεν νομίζω ότι υπάρχουν ρε παιδιά πια αυτά. Δηλαδή να υπάρχουν ποδοσφαιριστές ο οποίος τους κάνει κάποιος μια προσφορά και θα πούνε ότι εγώ θέλω να μείνω. Δηλαδή,
1: όχι, υπήρχαν πιο παλιά. Δηλαδή,
3: εντάξει, πιο
1: παλιά υπήρχαν. Ο Τζόρτζεβιτς, ξέρω εγώ, είχε κάνει μεγάλη πρόταση η Γιουβέντους. Δεν πήγε.
3: Εντάξει, τότε ήταν και δύσκολα τα πράγματα να πάει.
1: Δεν ήθελε να μπαίνει και στο τρόλε, γι' αυτό δεν πήγε.
3: Ναι. Ο άλλος φοβόταν να πάει με το αεροπλάνο, πάμε σχά. Ναι. Και πήγαινε με ο Μπέργκμαν.
1: Για στο σύγχρονο ποδόσφαιρο είναι δεν σπάνιο το.
3: Όχι, τι σπάνιο, δεν υπάρχουν.
1: Είναι σπάνιο το φαινόμενο, ναι.
3: Τι συζητά. Παίζουνε ο καθένας επαγγελματικά, θα του κάνεις μια προσφορά, θα σηκωθεί να φύγει. Εγώ μάλιστα θα έλεγα ότι μα δεν τη δεχτεί, θα πρέπει και να ανησυχείς.
1: Ναι, να πεις, εντάξει.
3: Κάτι γίνεται.
1: Θα έχει βρει καμιά.
3: Ναι, κάτι γίνεται, τέλος.
1: Καμιά κοπελιά εδώ, να μην το πω αλλιώς. Ναι, αυτά.
3: Σε γενικές γραμμές. Λοιπόν, επειδή μας είχε. Θα φύγει.
1: Ναι.
3: Έφυγε τώρα. Θα βάλεις ένα μπεστάκι από τον κύριο Ζαχαρό, έτσι να. Ε.
1: Να τον γλεντήσουμε μέχρι.
3: Ζαχαρός Μπεστ. Έχουμε Ζαχαρός Μπεστ.
1: Στην επόμενη του δουλειά.
3: Έχουμε Ζαχαρός Μπεστ. Μαζέψαμε δηλαδή τα πολύ καλά. Από τα πολύ καλά. Τα τόσα.
1: Και είπαμε να το κάνουμε, μήπως βρήκε καινούργια δουλειά.
3: Ναι,
1: και να λύσουμε τα προβλήματά μας όλοι.
3: Ναι, προς αυτή την κατεύθυνση. Ναι. Για ρίξε λίγο, Λία Ευαγγελία Ιουλία, με συμβρία.
5: Το πρόγραμμα που ακολουθεί περιέχει τοποθέτηση προϊόντος.
6: Με βάση αυτές τις φωτογραφίες τις οποίες βρήκαμε στο eBay, το κουκουί υποστηρίζει ότι αυτοί ήταν κομμουνιστές.
7: Ναι.
6: Στο δικό μου μυαλό που θα μπορούσαν να είναι κομμουνιστές, πάω.

0: η γνώση των σοφών.
1: Θυμάμαι στην μεγαλειώδη αυτή πορεία για τα Τέμπη. Μία δασκάλα από τη Δάφνη πήρε τα παιδάκια της τάξης, κότσαρε και μια παλαιστινιακή σημαία και άρχισε να πηγαίνει τα παιδάκια εκεί. Τι πρέπει να πάθει η κυρία αυτή.

0: Αν τώρα σας πω, και γιατί να ανεχόμαστε για παράδειγμα ένα κόμμα, το ΚΚΕ, το οποίο λέει ότι αν κερδίσει τις εκλογές θα καταλύσει το Σύνταγμα.
1: Είστε ο προπαγανδιστικός βραχίωνας της Νέας Δημοκρατίας.
0: Εγώ.
1: Το κανάλι της δεξιάς, τελεία.
0: Πρώτα απ' όλα δεν δέχομαι το χαρακτηρισμό. Εγώ αυτό προσδιορίζομαι ως φιλελεύθερος. Γιατί είστε τόσο τοξικός?
1: Ο γλυκός τόνος, κύριε Ζαχαρέ, δεν σημαίνει ότι δεν είναι τοξικός ο άλλος. Εσείς πολύ γλυκά είπατε ότι το ΚΚΕ πρέπει να βγει εκτός νόμου.
2: Είχε δημιουργήσει τον έσχατον κίνδυνο να αλωθεί η χώρα από τον κομμουνισμό.
0: Σίβης πάσεν παραμπέλουμ, ξέρετε τι σημαίνει?
3: Όχι.
4: Χέσε ψηλά και γνάτε με.
0: Στα λατινικά.
3: Όσοι υπάρχουν εγκαταλείψεις στα πανεπιστήμια αυτή τη στιγμή.
0: Οι οποίες είναι παράνομες, συμφωνούμε ότι είναι παράνομες.
3: Δεν σημαίνει ότι κάτι το οποίο αποτελεί νόμο είναι και δίκαιο ταυτόχρονα.
0: Άρα εγώ λοιπόν που μπορεί να θεωρώ ότι είναι άδικος πάρα πολύ ο νόμος το να μην μπαίνω σε μια τράπεζα για να παίρνω τα λεφτά από το ταμείο, μπορώ να τον εφαρμόζω. Μπαίνω στην τράπεζα, αρπάζω τα λεφτά και φεύγω.
5: Πιστέψανε την τράπεζα και τι με νοιάζει εμένα, δεν είμαι με κανένα.
6: Και ο κύριος Μητσοτάκης με τον έλεγχο των μέσων των οποίων αναμφίβολα είχε τα 7 αυτά χρόνια.
7: Ακολουθεί πολιτική διαφήμιση.
0: Όχι αναμφίβολα, τι λέτε τώρα, τι αναμφίβολα. Τα περισσότερα μέσα εναντίον του είναι.
8: Αφού είσαι μάπας.
9: Με τέτοιο βιογραφικό νομίζω ότι θα...
10: Δεν χάνεσαι ρε. Δεν χάνεσαι.
9: Δεν χάνεσαι.
10: Δεν μπορεί, δηλαδή...
9: Δεν γίνεται να χαθείς.
10: Όχι.
9: Δεν γίνεται να χαθείς.
10: Άχασου που θα χαθείς.
9: Αν χαθείς... Μπορεί να χάθει σε κανένα στενό.
10: Ναι, ναι, το πολύ.
9: Δηλαδή, εντάξει.
10: Όλα αυτά είναι μεγάλες στιγμές.
9: Να μην έχεις το νου σου δηλαδή, και αντί από την Ερμού να πας από την Νεόλου, ας πούμε.
10: Ναι.
9: Ναι. Δεν χάνεσαι.
10: Ναι.
9: Δεν χάνεσαι.
10: Με τίποτα.
9: Το αφεντικό θα βρει τρόπο.
10: Και από την άλλη μεριά, παιδί μου, υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι θα το αξιολογήσουν.
9: Ναι.
10: Σωστά. Θα πούνε, εντάξει, αυτό το παιδί δεν πρέπει. Τους 200 κομμουνιστές τους είδε παοχτσίδες. Εντάξει. Είναι και αυτό μια άποψη.
9: Κάνει το χρώμα δεν πέτυχε, ρε.
10: Ναι.
9: Πάει στο διάλογο να πετύχει το χρώμα, πάει.
10: Ναι.
9: Ναι.
10: Εγώ θα επιμείνω με τη δασκάλα. Η δασκάλα πιστεύω ότι δεν έπρεπε.
9: Τέτοια κάνεις, θα επιμείνεις με τη δασκάλα.
10: Και ναι, ναι, ότι δεν έπρεπε μόνο να απολυθεί.
9: Ναι.
10: Δεν θα έπρεπε να φάει και ένα μαστίγωμα να πούμε στο Σύνταγμα.
9: Επιβάλλεται, ρε. Δεν θα έπρεπε ο θεσμός.
10: Ναι, αλλά δεν τόλμησε να το πει αυτό και δείχνει πόσο ψύχραιμος και αποστασιοποιημένος είναι. Δηλαδή είναι δείγματα αντικειμενικότητας αυτά, δεν πρέπει να τα...
9: Ναι, και πρέπει να εκτιμηθεί.
10: Ναι.
9: Εγώ θα επιμείνω σε αυτό.
10: Ναι.
9: Θα είναι μεγάλη μας χαρά να ξαναβρει έναν τρόπο να τα λέει.
10: Βέβαια.
9: Από κάπου, ίσως από ένα μεγάλο κανάλι, από ένα μεγάλο αυτό...
10: Οργανισμό.
9: Για πλατφόρμα, ξέρω εγώ κάτι.
10: Ναι.
9: Εντάξει. Εντάξει.
10: Θα βρεθεί, ρε, θα βρεθεί. Εγώ νομίζω ότι. Πώς το λέγανε οι παλιοί, κανένας καλός δεν χάνεται.
9: Να.
10: Κανένας άξιος. Τώρα που είπαμε άξιος, γιατί θέλω να ακούσω λίγο την. Την βούλτεψη με τη
9: σειρά. Πάμε.
10: Δεν θέλεις,
9: βούλτεψη. Έχεις καλώσει με τη βούλτεψη. Ρε φίλε, με συγχωρείς πάρα πολύ δηλαδή. Δεν υπάρχει άλλη. Αυτή τη Σδούκου, πώς τη λένε την άλλη.
10: Α, θέλεις Σδούκου.
9: Έχεις Σδούκου.
10: Ω, Σδούκου. Σάβα, για πες του πόσο Σδούκου υπάρχει, ρε.
9: Ρε, φέρε και καμιά άλλη, ρε. Όλο βούλτεψη βάζεις, ρε.
10: Λοιπόν, ξέρετε στο Ισραήλ γιατί βγήκε ο Νετανιάχου?
9: Γιατί ήταν η Σδούκου.
10: Όχι, ρε.
9: Αλλά...
10: Όχι, ξέρετε γιατί, δηλαδή δεν σε... Εγώ ας το πω διαφορετικά.
9: Πότε βγήκε αυτό, δεν καταλάβω. Τώρα κάνανε εκλογές.
10: Όχι τώρα.
9: Τις προηγούμενες.
10: Προηγούμενες εκλογές.
9: Θα ξανακάνουν γι' αυτό. Κάνουν εκλογές στην Ιταλία, στη Γαλλία, στην Αμερική.
10: Στη Γερμανία.
9: Στη Γερμανία. Παντού εκλογές κάνουν.
10: Ναι.
9: Αν ήταν καλές οι εκλογές, θα κάνανε.
10: Όχι. Ναι. 100%. Αλλά πάμε σε αυτό, επιμένω. Κανένας δεν θυμάται πόσες φορές είχαν γίνει εκλογές και άμα σου το πει και οποιοδήποτε, δεν έχει τη σημασία του. Εντάξει, αν σας το πει το Sacrification on the Room, καταλαβαίνετε ότι έχει μια εγκαιρότητα η είδηση. Πάμε να την ακούσουμε.
9: Sacrification, παιδιά.
11: Όταν παγιδεύεις τους βομβητές της Χεσμολάχ ένα χρόνο πριν, όταν μπαίνουν κομάντος που θα στείλουν drones, δεν έχεις την ικανότητα όταν γίνεται ένα πάρτι νεολαίας και οι αιμοβόροι τύποι της Χαμάς, οι οποίοι επαναλαμβάνω και τον
12: νόμο... δηλαδή ήθελαν να τους πιάσουν.
11: Όχι. Απαντώ, κυρία Βούλτευση, επακριβώς το ερώτημά σας. Το καθεστώς Νετανιάχου Είναι το ίδιο σκληρό.
12: Είναι εκλεγμένος ο Νετανιάχου.
11: Το καθεστώς Νετανιάχου.
12: Είναι εκλεγμένος.
11: Είναι το ίδιο
12: εκλεγμένος.
11: Σκληρό. Φυσικά. Α. Είναι το ίδιο σκληρό. Μα και ο Χίτλερ εκλεγμένος ήταν. Εκλεγμένος ήταν και ο Χίτλερ. Εκλέχτηκε το
12: 1950.
11: Σας απαντώ, εκλέγονται και ο Ερντογάν εκλεγμένος.
12: Μα υπάρχει βουλή, δεν δηλαβαίνει. Ο Χίτλερ δεν είχε δηλαβαίνει.
11: Τι λέτε καλέ, δεν τα ξέρετε καλά.
12: Το 33, μετά τελείωσε.
11: Δεν τα ξέρετε καλά, μετά τους κατήργησε. Εκλέχτηκε και μετά τους κατήργησε.
12: Διαβάστε κανένα. Εδώ δεν έχει καταργήσει κανέναν.
11: Εύανς, εκδός Αλεξάνδρεια.
12: Εδώ δεν έχει καταργήσει κανέναν.
11: Λέω λοιπόν ότι το καθεστώς Νετανιάχου.
12: Ο Λαπίντ είπε ότι θα είμαι μαζί σας.
10: Να πάμε
11: το καθεστώς Νετανιάχου αξιοποίησε τη Χαμάς.
8: Μάλιστα.
11: Για το στρατηγικό του σχέδιο.
12: Αυτό είναι αφήγημα.
11: Γιατί,
8: αφήστε το να το πει, δεν πειράζει.
11: Στην κυβέρνηση Νετανιάχου υπάρχουν δύο κτηνώδεις προσωπικότητες. Χρησιμοποιώ τη λέξη μου με την ευθύνη μου. Την προσωπική και την ατομική. Ο Σμότρης και ο Μπεν Γκβίρ.
12: Δεν είναι στο Λικούδ.
11: Ο Μπεν, είπα, δεν είναι στο Λικούδ. Δεν ακούτε
12: τώρα. Μα αφήστε
11: τον Νετανιάχου. Ο Νετανιάχου είναι στο Λικούδ.
8: Να τελειώνουμε να προχωρήσουμε τώρα.
11: Ρε κύριε Βούλτεψη, αφήστε να μιλάμε. Είπα.
12: Αφού είχαν κάνει 5 εκλογές. Και δεν έβγαινε η κυβέρνηση με την
11: αυτή. Και συνεργάστηκε λοιπόν το Λικούδ.
12: Ναι.
11: Λέω, με δύο κτηνώδεις προσωπικότητες. Ο ένας είναι ο Μπεν Γκβίρ, ο οποίος είπε σε κάθε Παλαιστίνιο μια σφαίρα στο κεφάλι. Αυτό το έχει πει μόνο ο Χίμλερ. Ο Χάιμεν.
12: Μα είχαν κάνει 5 εκλογές.
11: Και τι σημασία έχει, με φασίστες συνεργάστηκε. Σιωνιστές φασίστες.
8: Ωραία.
11: Οι οποίοι είναι μοβόροι και κλείνουν.
12: Τι να κάνει.

0: Δεν,
1: και
0: δεν,
1: σε ρωτάω, όχι.
0: Δεν,
1: τι να κάνεις.
0: Δεν συμφωνώ με τη μουσική υπόκριση. Έπρεπε να, να βάλουμε κάτι άλλο. Τώρα που το ακούω,
1: ναι,
0: δεν συμφωνώ.
1: Τι καημός.
0: Έπρεπε να το δουλέψουμε λίγο παραπάνω.
1: Τι καημός. Και έτοιμα ήταν. Σου πληροφορώ ότι όταν δεν βρίσκεις να κάνεις κυβέρνηση, βρες ό,τι φασίστα έχεις, γιατί δεν μπορείς να πηγαίνεις για έκτη φορά σε εκλογές.
0: Ναι.
1: Τους ξεθεώσαμε, τους κάναμε, τους πήγαμε 5 φορές, βρήκαμε τους φασίστες και κάναμε.
2: Τα χρώματα, η νύχτα στο...
0: Καλώς στο Στόκα.
1: Άρε μπάμπαρε.

0: Μπορείς να κρατήσεις τον Μπάμπη και να τον βάλουμε μετά να βγάλουμε τη γραμμή. Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα κύριε.
0: Καλησπέρα.
1: Σας ακούμε καθημερινά.
0: Να είστε καλά.
1: Ακούω και το Λεάνη που τον είχαμε χάσει για μεγάλο διάστημα, Μπάμπη. Ναι. Εσένα σε ακούγαμε.
0: Ωραία.
1: Θα ήθελα να πω, εντάξει, εκτός ότι ακούω τώρα ότι έχει, λένε όλοι γιατί ο Ολυμπιακός δεν έπαιξε, λέει, τι μπάλα έπαιξε ο Ολυμπιακός και τι έκανε ο Ολυμπιακός. Εγώ είδα από το πρώτο λεπτό, εντάξει, ήμουνα και μέσα στο γήπεδο, στα πρώτα λεπτά έχει χαθεί μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για την κλάση κυρίως του Φορτούνη. Έτσι,
0: ναι, ναι, και η φάση έχει
2: από
0: κάνει,
2: το λάθος που
0: έχει γίνει. Έχει κάνει λάθος σούτ εντελώς.
1: Επειδή ήμουν στην 8-9, ξέρω εγώ, 8-9-10 εκεί στο δίπλα από την 7 και μας φάνηκε, ξέρεις, πολύ κοντά ρε παιδί μου, το πιάσε στραβοκλωτσιά, δεν ξέρω πώς το πιάσε.
2: Του ήρθε ξαφνικά ρε, του ήρθε ξαφνικά, ξαφνικά
0: είπα. Και πήγε να βάλει φάλτσα και βάλει ανάποδα μετά και του φύγει.
1: Ωραία. Νομίζω εκτός από τον γκολ, υπάρχει και ένα φάουλ που φωνάξαμε όλοι γκολ.
2: Πάλι του Φορτούνη.
1: Αυτό είναι στο δεύτερο ημίχρονο.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Έχει γίνει νομίζω και άλλη μια φάση με την κεφαλιά του. Τέλος πάντων, μέχρι το 60 τόσο που έπρεπε να βγει πρώτα ο Αντίνο. Έτσι.
0: Ναι.
1: Είναι ξεκάθαρη η φάση. Τώρα κάποιοι λένε να πούμε ότι δεν υπήρχε, λέει, δεύτερη κίτρινη κτλ. Ήτανε του Σάλιαγκα. Έτσι. Και την κόκκινη την κέρδισε ο Αντίνο από το Σάλιαγκα. Τέλος πάντων, εγώ είδα έναν Ισπανό, τώρα δεν ξέρω αν παίζει ρόλο, με τους Βάσκους έχω ακούσει ότι οι Ισπανοί γενικά δεν τα πάνε πολύ καλά, υπάρχει μία κόντρα, γιατί κι άλλος ένας Ισπανός, θυμάμαι στο Καραϊσκάκι που είχε ξαναέρθει και μας είχε παίξει πολύ άσχημα, έτσι, γιατί γενικά τα τελευταία χρόνια ο Παναθηναϊκός και άλλες ομάδες, αλλά κυρίως ο Παναθηναϊκός, θυμάμαι ότι έχει τις καλύτερες ηγετησίες. Αν θυμάσαι, είχε πάρει μια κόκκινη πάλι που ήρθε 1-1 με τον, πριν 1,5 χρόνο ήτανε. Με αυτόν τον Σέρβο, τι είναι, Κροάτης, τι είναι του Παναθηναϊκού, που πήρε την κόκκινη και πήρε στο τέλος το πέναλτι ο Ιωαννίδης.
2: Ο Παναθηναϊκός διαμαρτύρεται ουσιαστικά, όχι επίσημα, και ξέρει γιατί δεν διαμαρτύρεται επίσημα, αλλά δεν είναι τις παρούσες, για την φάση αυτή με τον Ορτέγκα. Θεωρεί ότι χτυπάει εκτός φάσης τον Τετέι και ότι αυτό θα έπρεπε να καταλογίσει την παράβαση και να δώσει και πέναλτι. Αλλά προφανέστατα όλοι αυτοί ξεχνάνε το ότι δεν υπάρχει αυτή η φάση. Αν δώσει...
1: Έχει δώσει φάουλ νομίζω.
2: Μπράβο.
1: Γιατί ήμουν στην 8-9 και εντάξει δεν το...
2: Δεν έδωσε τίποτα. Δεν έδωσε τίποτα. Δεν έδωσε τίποτα.
1: Ναι, όλα, ο κόσμος ήταν πολύ καλός. Αλλά όλο αυτό το πράγμα μέχρι το 60 τόσο που έγινε, ξέρω εγώ, παίξανε μισή ώρα με παραπάνω παίχτη. Άκουσα κιόλας και το γκούμα, έτσι, γιατί φαινόταν ο άνθρωπος ότι περίμενε ή διπλό ή χι, δεν ξέρω, περίμενε ένα καλύτερο αποτέλεσμα και τον είδα έτσι μαζί με τον Αμανατίδη και τον έβλεπα σε τι μπάλα έπαιξε ο Ολυμπιακός, τι έκανε, του έλεγε ο Ολυμπιακός, δηλαδή ότι ο Ολυμπιακός μπορούσε...
2: Ωραία, αφού δεν έπαιξε μπάλα ο Ολυμπιακός και ας πούμε το ότι αυτή είναι μια άποψη. Για δεν έπαιξε μπάλα ο Παναϊκός, θα του ρίξει τρία τεμάχια να τελειώνει υπόθεση. Τι λογική είναι αυτή δηλαδή.
1: Μα αυτό ότι ο Ολυμπιακός έπαιξε και περισσότερες ευκαιρίες είχε από το...
0: Να δώσουμε χαιρετίσματα στα παιδιά που ταξιδεύουν στον Ατλαντικό και μας ακούνε. Να είστε καλά παιδιά.
1: Καλό ταξίδι να έχουμε.
0: Καλά ταξίδια.
2: Κοίταξε να δεις, λοιπόν, όταν η λογική σου...
1: Αλλά θέλω να σου πω ότι ο Ολυμπιακός μπορούσε να αναγκαστικά, εντάξει, οπισθοχώρησε, κάποια δεν γινόταν αλλιώς. Πιστεύω ότι με τα εξτρέμ, τώρα δεν ξέρω αυτό, ο Ζέλσον ή ο Ρόκα πρέπει να χρησιμοποιηθούν, γιατί δεν υπήρχε ένα καθαρό αιμό εξτρέμ χθες. Εγώ πιστεύω... Εντάξει, δεν ξέρω αν το είχε μελετήσει ο άνθρωπος, γιατί
2: το
1: ήρθαν οι παίχτες.
2: Όπως η εξέλιξη του παιχνιδιού δείχνει ότι το είχε μελετήσει.
1: Μακάρι να το είχε μελετήσει, αλλά πιστεύω ότι ο Ρόκα και ο Ζέλσον, όχι αριστερά, γιατί η θέση του κανονικά είναι δεξί-δεξί εξτρέμ και το βάζει πολλές φορές αριστερά, Έχουμε εξτρέμ, ρε παιδάκι μου. Εντάξει, και άμα και αυτός που, είναι ο, που ήρθε από την Αγγλία, μέσον ο, που υποτίθεται ότι είναι, έπαιζε, που είναι καλός παίχτης, αν έρθει στα καλά του, εγώ δεν είδα τίποτα. Ο Παναθηναϊκός έπαιζε τόσο καιρό με ομάδες, με τον Λεβαδιακό, με την Κηφισιά, με τον ΠΑΟΚ έμεινε νωρίς με 10 παίχτες.
2: Εντάξει.
1: Δεν του έδωσε και ένα πέναλι του ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω τώρα, από εκεί και πέρα δεν είδα κάποια ομάδα δηλαδή που να μας απειλεί.
2: Κάποιοι βιάζονται και... να βγάλουν τελικά συμπεράσματα. Ας περιμένουμε λίγο.
1: Εντάξει. Απλά ήθελα και εγώ να πάρω για να ξέρετε.
2: Και πολύ καλά.
0: Μαρίτσα μπήκε στο καράβι από Αστυπάλια και έρχεται Αθήνα. Καλό ταξίδι, Μαρίτσα.
2: Και όχι πολλά πολλά με τον
1: Κάρτα. Να ξέρετε ότι σας ακούμε και άσχετα αν παίρνουμε πολλές φορές τηλέφωνο.
0: Εντάξει, ρε φίλε, δεν είναι.
1: Εντάξει, λοιπόν, Μπάμπη.
0: Να είσαι καλά.
1: Μιχάλη, να είστε καλά. Με υγεία.
2: Να είσαι καλά και εσύ, και εσύ. Και εσύ πάντα.
0: Δηλαδή τώρα θα φύγουμε και θα έρθει ο Καραστεφανίμ και θα φύγουμε όλη αυτή την περιουσία εδώ.
2: Έχει αποκλειστικά.
0: Έχει αποκλειστικά.
2: Ναι, πολλά.
0: Μείνετε εδώ συντονισμένοι, έρχεται ο Καραστεφανίμ.
2: Μην κουνηθεί κανείς.
0: Μην κουνηθεί κανείς. Η κυρία Ιωάννα Μπέχλου ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο. Στον ήχο, στο στίχο, η Ευαγγελία Κοβέου, η οποία θα παραμείνει στις επάλξεις παρέα με τον Καραστεφανή. Ο Σάβας Παναγιωτίδης που έκανε και σήμερα καλή δουλειά. Τον ευχαριστούμε πολύ. Μείνετε συντονισμένοι στο Mega News 104.6.
2: Να περνάτε καλά, να έχετε καλό ξημέρωμα και πάλι εδώ αύριο την ίδια ώρα στο Mega News 104.6. Τα λέμε off, γεια σας.

Η ώρα είναι 2. Μέγα News 104,6.

Καλό ξημέρωμα, καλό ξημέρωμα σε όλους. Είναι 2 λεπτά μετά τις 2. Είμαι ο Δημήτρης Χαραστεφανής και θα μείνουμε μαζί μέχρι και τις 6 το πρωί. Στη ρύθμιση του ήχου αλλά και στην επιμέλεια της μουσικής θα μείνει μαζί μου μέχρι τις 6 η Ευαγγελία Κοβέου.

Θα πούμε αρκετά για την τσέπη μας, θα πούμε αρκετά για τον καιρό, θα πούμε αρκετά για όσα συμβαίνουν στη χώρα μας και όχι μόνο, και εννοείται ότι θα μιλήσουμε και για ζητήματα που μας απασχολούν γενικότερα, περιμένοντας τα τηλέφωνά σας ή τα μηνύματά σας στο 211-016-1046, στο Viber και στο WhatsApp στο 6981-041-1046 ή στο Mega News 104,6. Αν θέλετε να μας στείλετε mail, μπορείτε να γράψετε studio@meganews1046.gr. Μην ξεχνάτε ότι εσείς είστε τα μάτια και τα αυτιά μας κατά τη διάρκεια της νύχτας και εμείς προσπαθούμε με κάθε τρόπο να σας ενημερώσουμε με ηρεμία και πάντα με ψυχραιμία.

Η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών προχώρησε σε μια σοβαρή αναβάθμιση του κατηγορητηρίου για τους τρεις προφυλακισμένους, τους δύο άντρες 42 ετών και την γυναίκα 46 ετών που συνελήφθησαν για το φωνικό εμπρισμό του υποκαταστήματος της τράπεζας Μαρφίν το Μάιο του 2010. Μετά από σχετικό αίτημα της τρίτης τακτικής ανακρίτριας σε βάρος των τριών κατηγορουμένων ασκήθηκε συμπληρωματική ποινική δίωξη η οποία προσθέτει δύο νέα βαριά κακουργήματα στο ήδη υπάρχον κατηγορητήριο της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συρροή.

Η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη μιας 49χρονης γυναίκας στο Περιστέρι, η οποία κατηγορείται ότι δηλητηρίαζε συστηματικά με ατροπίνη τα τρόφιμα και τα γεύματα του πρώην σύζυγου της. Το θύμα της υπόθεσης είναι ο 49χρονος στρατιωτικός γιατρός, ο οποίος άρχισε να υποψιάζεται ότι κάτι δεν πήγαινε καλά με την υγεία του και την παράξενη γεύση στα φαγητά του. Ο γιατρός είχε τοποθετήσει κρυφές κάμερες στο διαμέρισμά του και παρακολουθούσε σε ζωντανή μετάδοση από το κινητό του την πρώην σύζυγό του να μπαίνει παράνομα στο σπίτι χρησιμοποιώντας αντικλείδη και να ρίχνει μία ύποπτη ουσία στα τρόφιμά του.

Με τη σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακρίτριας, ο 52χρονος γνωστός γυναικολόγος κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος και οδηγείται στη φυλακή μετά την απολογία του για το κακούργημα της παιδικής πορνογραφίας κατά εξακολούθηση. Η υπόθεση που έχει προκαλέσει σοκ σε πελάτες του αλλά και στην γειτονιά και στην περιοχή στο Χαλάνδρι αποκαλύφθηκε έπειτα από διεθνές σήμα των Αμερικανικών Αρχών και συγκεκριμένα του οργανισμού NCMEC. Οι Αμερικανικές Αρχές εντόπισαν ότι από ελληνικό IP έχει ανέβει σκληρό υλικό παιδικής κακοποίησης διαδίκτυο και σε διαδικτυακό αποθηκευτικό χώρο, γεγονός που οδήγησε τη δίωξη κυβερνοεγκλήματος στην σύλληψη του στο Χαλάνδρι.

Με ομόφωνη απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα, ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ, ο τηλεπαρουσιαστής Φίλιππος Καμπούρης, κρίθηκε προφυλακιστέως και οδηγείται και αυτό στην φυλακή. Η απόφαση ελήφθη μετά από μια μαραθώνια ανακριτική διαδικασία 17 ωρών στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων σχετικά με τη δράση μεγάλου εγκληματικού κυκλώματος που διέπρατε συστηματική απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ προκαλώντας οικονομική ζημιά στο ελληνικό δημόσιο που αγγίζει τα 5 εκατομμύρια ευρώ. Μαζί με τον Φίλιππο Καμπούρη, ο οποίος κατηγορείται για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, στο κατόφλι της φυλακής περνούν ακόμη 4 άτομα. Η σύζυγός του, στην οποία επίσης αποδίδεται κεντρικός ηγετικός ρόλος στη διαχείριση της απάτης, ένας 54χρονος λογιστής που φέρεται να παρήχε την τεχνική κάλυψη για τις παράνομες εγγραφές και 2 ακόμη άτομα τα οποία φέρονταν να λειτουργούσαν ως αχυράνθρωποι μπροστινοί, δηλαδή σε εικονικές εταιρείες του δικτύου.

Μια σοκαριστική καταγγελία για σεξουαλική κακοποίηση 4χρονου κοριτσιού μέσα σε δημοτικό παιδικό σταθμό της Φθιώτιδας έχει προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων και βρίσκεται στο μικροσκόπιο των αστυνομικών και εισαγγελικών αρχών. Οι γονείς του παιδιού έχουν κινηθεί δικαστικά, στρεφόμενοι επίσημα κατά συγκεκριμένης εργαζόμενης του παιδικού σταθμού, η οποία είχε προσληφθεί από τον Δήμο, όμως είχε προσληφθεί για κάτι άλλο και όχι ως νηπιαγωγός.

Σημαντικές εξελίξεις και νέα ιατροδικαστικά ευρήματα έρχονται στο φως αναφορικά με τα αίτια θανάτου του δημοφιλούς τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη, ο οποίος έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια της διαδικασίας πλασμαφαίρεσης σε ιδιατικό ιατρείο διαμέρισμα στην Οδό Καρνεάδου στο Κολωνάκι. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών αναλύσεων, οι αρχές κάνουν πλέον λόγο για έναν τοξικό θάνατο, καθώς στον οργανισμό του τραγουδιστή ανιχνεύθηκε ένα κοκτέιλ ισχυρών φαρμακευτικών ουσιών.

Η ελληνική κυβέρνηση κατέθεσε επίσημα στη Βουλή το νομοσχέδιο που βγάζει μπλόκο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τους ανηλίκους κάτω από των 15 ετών. Η νέα ρύθμιση εισάγεται σήμερα Τρίτη προς συζήτηση στην αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή και αναμένεται να ψηφιστεί στις 22 Οκτωβρίου. Η επίσημη έναρξη της εφαρμογής του μέτρου έχει οριστεί για την 1η Ιανουαρίου του 2027.

παγκόσμια ενεργειακή κρίση και οι γεωπολιτικές αναταράξεις στη Μέση Ανατολή έχουν οδηγήσει σε οικονομική ασφυξία τα ελληνικά νοικοκυριά, με τις τιμές των καυσίμων στην Αγγλία να καταγράφουν μια τρομακτική άνοδο, καθώς η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης ξεκινά από την 5η 15 του μήνα, 15 Οκτωβρίου. Το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης προχωρά σε έκτακτα μέτρα στήριξης και επιδοτήσεις προκειμένου να συγκρατήσει την τιμή εκκίνησης και να ελαφρύνει τον προϋπολογισμό. Εγώ θα συμπληρώσω ότι σε συνελεύσεις που έχουν γίνει σε πολυκατοικίες, τα περισσότερα, οι περισσότεροι από τους διαμένοντες εκεί, από τους ανίκους, είπαν όχι, ότι δεν θα πάρουν πετρέλαιο αυτή τη χρονιά. Θα το δουν και βέβαια αν θα το αντέξει και η τσέπη τους.

είναι πτώσεις της Αττικής. Θα υπάρχουν η δυτική και βορειοανατολική Πελοπόννησος, η Μακεδονία, η Θράκη αλλά και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.

Και κλείνοντας την περιήγηση ή μάλλον τον πρόλογο σε όσων θα υποθούν σήμερα, όσων θα πούμε σήμερα, όσων θα συζητήσουμε σήμερα και περιμένουμε εννοείται τα μηνύματά σας, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού πορτοκαλί επίπεδο προειδοποίησης, καθώς μια δύσκολη 48-ωρη επιδείνωση από ό,τι φαίνεται, 48-ωρη κακοκαιρία ξεκινά από σήμερα, φαίνοντας ισχυρές βροχές, καταιγίδες, αισθητή πτώση της θερμοκρασίας και θυελλώδεις ανέμους που θα σαρώσουν τη χώρα έως και την Τρίτη 14 Οκτώβρη. Η μεταβολή επηρεάζει τις περισσότερες περιοχές της Ελλάδας και θα έχει έντονα φαινόμενα στην Αττική, βροχές και καταιγίδες, ενώ θα είναι κατά τόπους πάρα πολύ ισχυρά. Θυελλώδεις άνεμοι στο Αιγαίο που θα πνέουν πολύ ισχυροί, που θα φτάσουν ακόμα και τα 9 μποφόρ. Θα υπάρχει πτώση θερμοκρασίας, αισθητή ψύχρα σε όλη τη χώρα, τερματίζοντας τη σχετική καλοκαιρία των προηγούμενων ημερών, ενώ οι περιοχές που φαίνεται ότι θα είναι στο κόκκινο

σήμερα το απόγευμα για όσους κινήσετε στο κέντρο ή για όσους σκεφτείτε να πάτε στο κέντρο, θα υπάρχει μια κινητοποίηση με επίκεντρο το αυξανόμενο κόστος σπουδών. Οι φοιτητικοί σύλλογοι της Αθήνας διοργανώνουν κατασκήνωση στην πλατεία Συντάγματος και συγκέντρωση στις 6 στο Υπουργείο Οικονομικών. Στο πλαίσιο της δράσης τους, οι φοιτητές προγραμματίζουν να παραμείνουν στο Σύνταγμα καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, πραγματοποιώντας παράλληλα συναυλίες, διεκδικώντας άμεσα μέτρα οικονομικής στήριξης. Με κεντρικό σύνθημα «Το κόστος σπουδών και στέγασης έχει ξεφύγει, μέτρα στήριξης τώρα», οι φοιτητές καταγγέλνουν την ακρίβεια, τις υψηλές τιμές των ενοικίων και τα αυξημένα έξοδα της καθημερινότητας που δυσκολεύουν όλο ένα και περισσότερο την πρόσβαση και την παραμονή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Και αυτό που λένε για την παραμονή τους, να σας πω ότι είναι αρκετά τα παιδιά που δεν έχουν γραφτεί παρότι έχουν περάσει σε μια σχολή που πάλευαν επί ένα χρόνο διαβάζοντας και πηγαίνοντας φροντιστήριο. Δεν γράφτηκαν στις σχολές που πέτυχαν, κυρίως στην επαρχία, αλλά και παιδιά από την επαρχία στην Αθήνα δεν γράφτηκαν. Και όλα αυτά γιατί οι γονείς δεν μπορούν να στηρίξουν όλη αυτή την προσπάθεια των παιδιών.

Είμαι ο Δημήτρης Καραστεφανής και θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 6 το πρωί στην επιμέλεια της μουσικής αλλά και στην ρύθμιση του ήχου. Είναι η Ευαγγελία Κοβέου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το γιατρό που μας έστειλε το μήνυμα. Εγώ το λέω γιατρό του λαού γιατί έτσι αναγράφεται. Την καλημέρα μας, καλό ξημέρωμα σε όλους, καλό ξημέρωμα σε όσους εργάζεστε, σε όσους περιπολείτε, σε όσους εφημερεύετε, σε όσους ξενυχτάτε μαζί μας, σε όσους δεν έχετε κοιμηθεί ακόμα και σε όσους φαίνεται ότι γυρίζετε στο σπίτι σας από διασκέδαση ή από δουλειά. Με προσοχή βέβαια. Να σας πω ότι τώρα που είπα προσοχή, με καθυστέρηση μίας ώρας ξεκίνησε ένας ποδοσφαιρικός αγώνας που έπαιζε και ο Ρονάλντο. Είναι η Al Nassr. Η αναμέτρηση ήταν για, νομίζω, για το Champions League της Ασίας. Ναι. Και σημαδεύτηκε με έναν συναγερμό, καθώς υπήρχε ένας βαλιστικός πύραυλος στον Χούθη και είχε κατεύθυνση το Ριάντ. Το παιχνίδι θα ξεκινούσε στις 9:15. Όμως υπήρχε μεγάλη καθυστέρηση. Σκεφτείτε ότι από τα μεγάφωνα του γηπέδου ανακοινώθηκε αυτό, ότι υπάρχει αυτή η βαλιστική, ο βαλιστικός πυράβλος. Μάλιστα υπήρξε άμεση αντίδραση των ανθρώπων της αεράμινας εκεί που χειρίζονται την αεράμινα και μετά το παιχνίδι ξεκίνησε κανονικότατα με μία ώρα καθυστέρηση. Ο Ρονάλντο πέτυχε το 981ο του γκολ. 981 γκολ στην καριέρα του. Κέρδισαν με 3-1 η ομάδα της Al Nassr και για πρώτη φορά δεν είχε sold out, δεν ήταν γεμάτο το γήπεδο. Καταλαβαίνετε τι γίνεται, καθώς υπάρχουν πολλές εναέριες απειλές το τελευταίο χρονικό διάστημα. Πολλοί κάτοικοι έλαβαν το προειδοποιητικό αυτό μήνυμα στο κινητό τους που έρχεται για την εναέρια αυτή απειλή και οι αρχές αυτό που κάνουν πάντα είναι να καλούν τους πολίτες να διατηρούν την ψυχραιμία τους.

Και για να κλείσουμε για τον Κριστιάνο Ρονάλντο, άλλα 19 γκολ και θα περάσει τα 1000 ή θα φτάσει τα 1000. Τεράστιο πράγμα σε μια καριέρα, τόσο μεγάλη καριέρα.

Θα ήθελα να διαβάσουμε το πρωτοσέλιδο των νέων, καθώς social media απαγόρευση στους ανηλίκους. Καλές προθέσεις, πολλοί αστερίσκοι. Τα στοιχήματα της ρύθμισης είναι να θεσπίσει όριο πρόσβαση στα 15 χρόνια, να ελέγχεται αξιόπιστα ηλικία, να μεταφέρει την ευθύνη στις πλατφόρμες, να προηγηθεί η Ελλάδα στην εφαρμογή και οι ενστάσεις να αποσαφινιστεί ποιες πλατφόρμες αφορά, να τηρούνται τα προσωπικά δεδομένα, να συνεργάζονται Ελλάδα και Ευρωπαϊκή Ένωση, η ρύθμιση να είναι συμβατή με αυτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενώ υπάρχει ένα κείμενο για τους αλγόριθμους της παραπληροφόρησης.

Έχουμε εξελίξεις στις επόμενες ώρες. Τελειώνει ο χρόνος για την Μονή Σινά. Τα συμπεράσματα μιας κυβερνητικής αποστολής, ενώ έχουμε συντάξεις χειρίας, 4 τρευλώσεις με νέο καθεστώς, οι αδικίες, οι μαζικές και τα αναδρομικά που δεν δόθηκαν. Μεταβιβάσεις Έχουμε εξελίξεις στις επόμενες ώρες. Τελειώνει ο χρόνος για την Μονή Σινά. Τα συμπεράσματα μιας κυβερνητικής αποστολής, ενώ έχουμε συντάξεις χειρίας, 4 τρευλώσεις με νέο καθεστώς, οι αδικίες, οι μαζικές και τα

τις διασφαλίσεις. Ενώ στο πολιτικό παρασκήνιο η τοξικότητα στο κόκκινο μεταξύ Πασόκ και Ελλάς και όπως είπαμε αναβαθμίζεται το κατηγορητήριο για, την Μαρφίν. Στην ένθετα ομάδα ΠΑΟΚ Καλαμάτα 1-3. Η μαύρη θύελα σκόρπισε το δικέφαλο από δοκιμασίες στην Τούμπα.

Mega News 104,6, οι 24 ώρες το 24ωρο ενημέρωση για εσάς που θέλετε να μαθαίνετε πρώτοι το τι συμβαίνει στη χώρα μας και όχι μόνο. Στη ρύθμιση του ήχου αλλά και την επιμέλεια της μουσικής μέχρι τις 6 το πρωί θα είναι η Ευαγγελία Κοβέου, είμαι ο Δημήτρης Καραστεφανής και αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο Viber ή στο WhatsApp στο 69 81 04 1046 ή Meganews 104,6. Αν θέλετε να μας στείλετε mail, γράφετε studio at meganews1046.gr. Αν θέλετε να μας πάρετε κάποιο, να μας κάνετε κάποιο τηλεφώνημα για να μας πείτε πού βρίσκεστε και τι βλέπετε γύρω σας, είμαστε στο 211-016-1046 και όπως έχω πει, είστε τα μάτια και τα αυτιά μας.

0: Οι τιμές των καυσίμων στην Ελλάδα έχουν εκτοξευθεί σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα με την πανελλαδική τιμή της απλής αμόλυβδης 95 οκτανίων να διαμορφώνεται γύρω στα 2,20 ένα λίτρο και στα νησιά να ξεπερνά ακόμη και τα 2,40. Οι εργαζόμενοι μάλιστα μοιράζονται τα έξοδα με συναδέλφους τους για να πάνε στη δουλειά τους, ενώ οι περισσότερες συνελεύσεις των πολυκατοικιών οι αποφάσεις είναι αρνητικές στο να αγοράσουν πετρέλαιο. Πολλοί ένοικοι δεν καταβάλουν τακτικά τα μερίδια τους, τα κοινόχρηστα ουσιαστικά, με αποτέλεσμα οι διαχειριστές να αδυνατούν να συγκεντρώσουν το απαραίτητο ποσό που συχνά ξεπερνά τα 1.500 έως 2.000 ευρώ για την παραγγελία πετρελαίου. Το ρεπορτάζ που ακολουθεί είναι του Μάριου Κωνσταντινίδη και έπαιξε στο δελτίο ειδήσεων του Μέγκα και αποτυπώνει την πραγματικότητα, γιατί οι πολίτες μιλούν ξεκάθαρα για ό,τι βιώνουν.
1: Τα καύσιμα έχουν ανέβει πάρα πολύ και δεν βγαίνουν συγκριτικά με το μισθό μας.
2: 2,5 άμα βάλουμε κατοστάρα, έχει ξεφύγει το πράγμα.
3: Με τη μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης, κολλημένη στα 2 ευρώ και 20 λεπτά, οι οδηγοί αναγκάζονται να ξοδεύσουν μεγάλο μέρος του μισθού τους, μόνο και μόνο για να πάνε και να γυρίσουν από τη δουλειά τους.
4: Για καύσιμα δίνουμε 4 ευρώ την ημέρα, δηλαδή 100 ευρώ το μήνα παραπάνω.
5: Σχεδόν στα διπλά λεφτά, δηλαδή αν κάποιος νορμάλ άνθρωπος ήθελε γύρω στα 180 ευρώ, τώρα σίγουρα δίνει 250 και βάλε.
3: Για να μοιραστούν τα έξοδα μετακίνησης, μοιράζονται και τις μετακινήσεις με συναδέλφους.
6: Λίγο ένας πάει τη μια φορά, ο άλλος πάει την άλλη μέρα, ο άλλος πάει και έτσι. Για να μπορέσουμε να το φέρουμε στα ίσα του όπως ήταν τον πρώτο καιρό.
3: Ακόμα χειρότερη κατάσταση για τους επαγγελματίες οδηγούς που η επιβίωσή τους εξαρτάται από τα οχήματά τους. Τους τελευταίους μήνες είδαν το εισόδημά τους να συρρυκνώνεται δραματικά.
7: Το επόμενο ποσό περίπου της τάξης, ας πούμε, των 120-130 ευρώ είναι τώρα περίπου γύρω στα 2 εκατοστάρικα. Πλέον, ας πούμε, καθιστάται τελείως μη βιώσιμο, να το πούμε απλά.
8: Πάνω κάτω κάθε μέρα θα θέλει τουλάχιστον 10 ευρώ. Άρα,
9: την ημέρα.
8: Ναι, την ημέρα. Τουλάχιστον. Άρα 300 ευρώ δεν θες το μήνα.
10: 30% απάνω. Πώς βγαίνει, ανεβάζουμε κι εμείς ακόμη σαν. Δεν βγαίνει άλλος.
3: Και ενώ όλοι περιμένουν τα μέτρα στήριξης για το πετρέλαιο θέρμανσης, ακόμα και το 1,5 με 1,6 ευρώ το λίτρο κατά την έναρξη της διάθεσης κάνει την τιμή απαγορευτική.
11: Δεν θα βάλω. Και όχι μόνο τώρα, και πέρυσι δεν έβαλα. Θα βάλω φέτος.
12: Πάρα πολύ. Δηλαδή θα μπορούσε να βάλει με την επιδότηση και τα λοιπά μέχρι 1 ευρώ ή 1,10 εκεί μέσα.
13: Ευτυχώς πουλεί πολύ μέρα από το σπίτι, οπότε δεν το έχω και πολύ ανάγκη το βράδυ, πάπλωμα. Είμαστε εντάξει.
14: Τα προηγούμενα χρόνια η συζήτηση στις πολυκατοικίες αφορούσε το πότε και πόσο πετρέλαιο θέρμανσης θα βάλουν. Φέτος ήδη αρκετές γενικές συνελεύσεις έχουν αποφασίσει να μην ανάψουν καθόλου τον καυστήρα.
15: Με τι προσόντα υπάρχουν.
14: Το έχετε συζητήσει στις πολυκατοικίες.
15: Βεβαίως, δεν υπάρχει περίπτωση να βάλουμε. Είναι πανάκριβο. Πώς θα συσταθούμε, θα βάζουμε τα μπουφάν, θα παίρνουμε τις κουβέρτες και θα σκεπαζόμαστε. Έτσι μας καταντήσαν, αυτά θα κάνουμε.
16: Είναι ακριβό και οι πιο πολλοί δεν θέλουν να βάλουν.
3: Οι τιμές των καυσίμων επηρεάζουν άμεσα το κόστος μεταφοράς και παραγωγής, προκαλώντας σημαντικές και συνεχείς ανατιμήσεις σε βασικά είδη διατροφής.

Ακούσαμε τι συμβαίνει, πως είναι οι περισσότεροι οι πολίτες όλων των ηλικιών που τελικά η όποια ηλικία και να έχεις είναι η ίδια άποψη που έχεις για το τι θα κάνεις για το χειμώνα ή ακόμη και για τα καύσιμα. Την ίδια ώρα πάντως η Ρωσία θα ρίξει στην παγκόσμια αγορά περίπου 3,5 εκατομμύρια τόνους ντίζελ το μήνα με τη συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ Μόσχας και Ουάσιγκτον. Και αυτό το δήλωσε ο αντιπρόεδρος της ρωσικής κυβέρνησης, αρμόδιος για θέματα ενέργειας. Σύμφωνα λοιπόν με τη Μόσχα, ο αριθμός είναι αντίστοιχος του συνήθιου όγκου εξαγωγών της χώρας και χάρη σε αυτή τη συμφωνία, οι προμήθειες ρωσικού ντίζελ θα εξισορροπήσουν εν μέρη την παγκόσμια προσφορά και ζήτηση. Μάλιστα, ο αντιπρόεδρος της ρωσικής κυβέρνησης, ο κύριος Νόβακ, ανέφερε ότι οι προμήθειες προς τη ΣΥΠΑ είναι και για άλλους αγοραστές. Θα μπορούσαν να ακολουθήσουν την ίδια σταδιακή αύξηση, ξεκινώντας από 300.000 τόνους τον Οκτώβρη, φτάνοντας στους 500.000 τόνους τον Νοέμβριο, αγγίζοντας το 1 εκατομμύριο τόνους το Δεκέμβριο. Όμως αυτό, η διάθεση του ρωσικού πετρελαίου δεν αρκεί από μόνη της για να ρίξει, παιδιά, τις τιμές σταθερά, επειδή η παγκόσμια αγορά επηρεάζεται από βαθύτερα γεωπολιτικά και εφοδιαστικά προβλήματα. Αν και πρόσφατες ειδήσεις για συμφωνίες, όπως είδαμε, οι προσδοκίες αυξημένης ρωσικής προσφοράς προκαλούν προσωρινές διακυμάνσεις και πτωτικές τάσεις και οι τιμές όμως παραμένουν σε υψηλά επίπεδα. Τελικά, ποιος είναι αυτός που είναι το θύμα σε εισαγωγικά? Ο πολίτης, ο απλός πολίτης, είτε είναι Έλληνας, είτε είναι Γάλλος, είτε είναι Ιταλός, είτε Ισπανός. Έτσι, συνολικά ωραία είναι όλα αυτά. Καλό είναι να μπαίνει το πετρέλαιο που ήταν τόσο καιρό γιατί υπήρχε το εμπάργκο. Όμως και παιδιά, οι τιμές, και εμείς το 1,75 που θα ανακοινωθεί αύριο μεθαύριο, δεν νομίζω ότι θα δώσει αυτή την όθηση στον κόσμο να πάει να βάλει 1000 λίτρα, να δώσει 1700 ευρώ σε μια πολυκατοικία 10 διαμερισμάτων. Δηλαδή θα πρέπει να δώσουν από 170 ευρώ ή το κάθε διαμέρισμα ή ανάλογα στον όροφο πώς πηγαίνει. Είναι δύσκολο το πράγμα, έτσι όπως και να έχει. Είναι αρκετά δύσκολο.

Και την ίδια ώρα έχουμε την πορτοκαλί ειδοποίηση για σήμερα και αύριο Τετάρτη. Εμείς σύμφωνα πάντα με το έκτακτο δελτίο της Εθνικής Υπηρεσίας, της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, καθώς ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται Τρίτη και Τετάρτη, κυρίως σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές, ενώ κατά τόπους τα φαινόμενα μπορεί να συνοδεύονται και από χαλαζοπτώσεις. Σήμερα κατά τόπους ισχυρά φαινόμενα προβλέπονται σε Λευκάδα, Κεφαλονιά, Ζάκυνθο, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο, ενώ από το πρωί ως αργά το απόγευμα στη Χαλκιδική, από το μεσημέρι ως αργά σε σποράδες Μαγνησία και Εύβοια, και από το απόγευμα η ΕΜΗ επισημαίνει ότι τα φαινόμενα θα έχουν ένταση και διάρκεια. Πρόσχερα, ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται και στη βορειοανατολική Πελοπόννησο, την Ανατολική Στερεά και την Αττική από αργά το απόγευμα έως αργά τη νύχτα, ενώ κυρίως τα φαινόμενα θα επεκταθούν στα Δωδεκάνησα και τη Δυτική Κρήτη, κυρίως σε Χανιά και Ρέθυμνο. Μην ξεχνάμε ότι την περασμένη εβδομάδα είχαμε τεράστια προβλήματα Ρέθυμνο, Χανιά και γενικότερα σε όλη την Κρήτη που έπεσαν τόνοι νερού. Την Τετάρτη τα ισχυρά φαινόμενα θα επιμένουν κυρίως σε σποράδες Μαγνησία και Εύβοια έως αργά το απόγευμα και στα Δωδεκάνησα και στη Δυτική Κρήτη έως αργά τη νύχτα. Παράλληλα, οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα ενισχυθούν σημαντικά και θα φτάσουν τα 8 έως 9 εμποφόρ, και κάτι αυτό μπορεί να σημαίνει και απαγορευτικό απόπλου.

0: Από την 1η Ιανουαρίου 2027 θα τεθεί σε εφαρμογή το νέο πλαίσιο ρυθμίσεων για την πρόσβαση ανηλίκων στα social media. Είναι τεράστιο αυτό το θέμα, γιατί εδώ και αρκετό καιρό έλεγαν ότι θα γίνει το συγκεκριμένο μέτρο και έχουν αποδειχθεί κάποια πράγματα, ότι περισσότερο από μισούς μαθητές γυμνασίου ξεκίνησαν να χρησιμοποιούν social media σε ηλικία 10 έως 12 ετών. Μάλιστα, ένας στους 4 εκτιμά ότι αφιερώνει υπερβολικά πολύ χρόνο σε συγκεκριμένες πλατφόρμες, ενώ ανησυχία προκαλούν και οι επιπτώσεις που συνδέονται με την αδυναμία πρόσβασης στο κινητό τηλέφωνο. Ένα στα 5 παιδιά αναφέρει ότι αισθάνεται νευρικότητα ή ανασφάλεια ή αντιμετωπίζει δυσκολίες συγκέντρωσης όταν δεν μπορεί να χρησιμοποιεί τη συσκευή του τηλεφώνου του για να κάνει σκρολάρισμα. Ας ακούσουμε το ρεπορτάζ που έπαιξε το Δελτίο Ειδήσεων του Μέγκα. Ο Βασίλης Βριώνης είναι στο ρεπορτάζ.
1: Πότε άρχισες να χρησιμοποιείς social media?
2: Κάτω των 15. Υπάρχει τεράστια επιρροή από τα social media.
3: Εγώ έχω χάσει χρόνο από το διάβασμα, από την κοινωνική μου ζωή, από τον ύπνο μου 100%. Μου διασπάει πολύ την προσοχή.
4: Φρένο στην πρόσβαση των ανήλικων κάτω των 15 ετών σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης που χρησιμοποιούν εθιστικούς αλγόριθμους επιχειρείται να μπει από την 1η Ιανουαρίου. Μεταξύ αυτών το Instagram, το Facebook, το TikTok και το Snapchat.
5: Πάει στα 14. Θα ήλπιζα για 2 μέρες να τον δω να μην το κρατάει. Να σας το πω έτσι, θα ήμουν πολύ ευτυχής.
6: Δεν συμφωνώ απολύτως. Θα μπορούσαν να το κάνουν λίγο απλά με πιο περιοριστικά μέτρα αυτό.
1: Πώς δηλαδή?
6: Να με χρονικό όριο.
4: Ο νέος νόμος θα καθιστά υπεύθυνες για την ταυτοποίηση των ανήλικων χρηστών τις ψηφιακές πλατφόρμες.
7: Ως πλέον δεν θα τρέχουν οι γονείς να κλειδώσουν τα κινητά με οποιαδήποτε εφαρμογή των παιδιών τους. Πλέον οι πλατφόρμες είναι υπεύθυνες να βρίσκουν, να εντοπίζουν την πραγματική ηλικία ενός χρήστη. Αν σε αυτό, αν από το περιεχόμενο ή τους φίλους δεν είναι ξεκάθαρη η ηλικία, τότε ναι, μπορούν πιθανώς να χρησιμοποιήσουν μηχανισμούς όπως το Kids Wallet.
4: Από 1η Ιανουαρίου του 2027, η απαγόρευση πρόσβασης στα social media αφορά παιδιά γεννημένα το 2013 και ύστερα.
8: Εγώ από πιο μικρός, από τα 12-13 μου ξεκίνησα να έχω και απλά ξεκίνησα σίγουρα να διαβάζω λιγότερο.
4: Η απόφαση για τη ρύθμιση βασίστηκε σε διεθνείς επιστημονικές έρευνες, σύμφωνα με τις οποίες ένας στους 4 ηλικίας έως 15 ετών δηλώνει ότι κάνει υπερβολική χρήση των social media, ενώ ποσοστό 17% των παιδιών δηλώνουν ότι έπεσαν θύμα διαδικτυακής παρενόχλησης.
7: Το δημόσιο συμφέρον και η προστασία των πιο ευάλωτων μπαίνει απέναντι σε κάθε επιχείρηση, είτε είναι μικρή, είτε είναι μεσαία, είτε είναι κολοσσός, όπως κολοσσοί είναι οι εταιρείες για τις οποίες μιλάμε εδώ. Με την υγεία των παιδιών μας δεν παίζουμε.
4: Ο μηχανισμός επαλήθευσης της ηλικίας δεν θα απαιτεί κοινοποίηση προσωπικών δεδομένων, όπως η ακριβής ηλικία ή η αστυνομική ταυτότητα του χρήστη.
9: Συμφωνώ. Απόλυτα. Έχει παραγίνει λίγο το κακό, αλλά εντάξει, καλό είναι να μαζευτεί, ναι.
4: Στο νομοσχέδιο που θα κατατεθεί προς ψήφιση στις 22 Οκτωβρίου δεν θα αναφέρονται ονομαστικά οι ηλεκτρονικές πλατφόρμες. Η ακριβής λίστα αναμένεται να οριστεί σε συνεργασία με τις αρμόδιες ευρωπαϊκές αρχές.
0: Κοιτάξτε, για να είμαστε και ειλικρινείς τώρα, έτσι. Τις περισσότερες φορές όταν βγαίνουμε έξω, πηγαίνουμε σε κάποιο εστιατόριο, σε μια ταβέρνα, σε μια καφετέρια, βλέπουμε τους γονείς να δίνουν το κινητό τηλέφωνο στο ανήλικο παιδί τους, το δικό τους το κινητό, για να μπορούν να απολαύσουν το κρασί τους, την μπύρα τους ή τον καφέ τους. Οι ειδικοί λένε ότι οι γονείς παρκάρουν τα παιδιά δίνοντας το κινητό για να μην κάνει φασαρία και να περάσουν και αυτοί καλά. Από τη μία λες, εντάξει. Από την άλλη όμως υπάρχει και ο εθισμός. Ένα παιδί, και το παρατηρούμε όλοι, έχουμε παιδιά στο περίγυρό μας και τα βλέπουμε κιόλας. Εδώ βλέπουμε και τις 40-άριδες, τους 35-άριδες, ότι είναι όλη τη μέρα στο κινητό, όλη την ώρα στο κινητό. Πόσοι έχουμε δει μια παρέα 5 ατόμων, 4 ατόμων και να είναι ταυτόχρονα και οι 4 στο κινητό? Πόσες φορές έχουμε δει ζευγάρια και πόσες φορές έχουμε σχολιάσει. Δεν θα το κάνουν τα πιτσιρίκια, δεν θα το κάνουν τα ανήλικα. Ουσιαστικά όμως είναι και αυτό το θέμα με τον εθισμό. Αυτό είναι το θέμα, με τον εθισμό. Και μακάρι να μπορέσει να πιάσει αυτό το μέτρο, μακάρι να μπορέσει να γίνει, όπως γίνεται και στο εξωτερικό. Δεν ξέρω αν αργήσαμε να το κάνουμε, αλλά το ότι το κάναμε είναι τεράστια σημασία. Τεράστια σημασία. Ίσως να αρχίσουμε να βλέπουμε τα παιδιά να παίζουν μπάλα στο δρόμο. Ίσως να βλέπουμε τα παιδιά να παίζουν ξανά ποδόσφαιρο, μπάσκετ ή οτιδήποτε άλλο. Τα κορίτσια μεταξύ τους, παρέες. Έτσι δεν είναι, Ευαγγελία? Παρέες τα κορίτσια μεταξύ τους να κάθονται να συζητάνε ή να παίζουν όλες μαζί, από το να είναι όλη την ώρα στο κινητό. Και μην ξεχνάμε ότι πολλά από τα ανήλικα το χρησιμοποιούν το κινητό σε εγκληματικές πράξεις. Και το λέω έτσι γιατί ξυλοκοπούν 3 άτομα ένα συμμαθητή τους και το ανεβάζουν στο διαδίκτυο. Και αυτό πλέον γίνεται κακούργημα, έτσι, και συλλαμβάνεται και το παιδί και ο γονιός. Είναι πολλά και είναι πολλές οι παράπλευρες, οι απώλειες, να το πω έτσι. Πολλές. Λοιπόν, να και κάτι καλό που γίνεται και ελπίζω να πιάσει. Ελπίζω να δείξει τον δρόμο και για άλλα πράγματα.

Mega News 104,6. Είμαι ο Δημήτρης Χαραστεφανής και θα είμαστε μαζί για τις επόμενες 3 ώρες μέχρι τις 6 το πρωί. Στη ρύθμιση του ήχου και επιμέλεια της μουσικής βέβαια η Ευαγγελία Κοβέου. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας μπορείτε να πάρετε τηλέφωνα στο 211-016-1046 ή μηνύματα σε Viber και WhatsApp στο 6981-041046 ή Mega News 104,6 στούντιο παπάκι meganews104,6.gr.

Η ώρα είναι 3. Mega News 104,6.

Μάθαμε λοιπόν για αυτή τη γυναίκα που συνελήφθη στο Περιστέρι ότι σιγά σιγά δηλητηρίαζε τον πρώην σύζυγό της. Ενδιαστάσεις σύζυγό της, στρατιωτικό γιατρό και του χορηγούσε ατροπίνη. Θα σας εξηγήσουμε τι είναι η ατροπίνη, αλλά το θέμα είναι πώς εντοπίστηκε η γυναίκα να βάζει στο φαγητό και στο ποτό και οπουδήποτε βρισκόταν ο άνθρωπος αυτός αυτό το συνθετικό, την ατροπίνη. Λοιπόν, ένα φαρμακευτικό αλκαλοειδός είναι που εξάγεται από φυτά και χρησιμοποιείται ευρέως στην ιατρική και στο, το νευρικό σύστημα χτυπάει ουσιαστικά. Λοιπόν, η γυναίκα είχε αντικλείδη από την οικία του στρατιωτικού γιατρού και μπήκε στο σπίτι του φορώντας χειρουργική μάσκα, σκούφο και γάντια και τοποθέτησε στα τρόφιμά του και στα νερό την ουσία που ονομάζεται ατροπίνη. Στο αυτοκίνητό της εντοπίστηκαν 10 ml ατροπίνης, χειρουργική μάσκα, γάντια και σύριγγα και εκτός από τη 41χρονη ιατρική επισκέπτρια συνελήφθησαν ο 70χρονος πατέρας της αλλά και η 66χρονη μητέρα της. Και τι ακριβώς έγινε, ο γιατρός, ο στρατιωτικός γιατρός, 41 ετών και αυτός, κατήγγειλε την πρώην γυναίκα του και την είχε καταγράψει σε βίντεο. Δηλαδή είχε βάλει ο άνθρωπος αυτός, είχε βάλει κρυφές κάμερες και βλέπει την πρώην γυναίκα του να μπαίνει στο σπίτι. Το έβλεπε μέσα από το κινητό. Μιλάμε για απίστευτα πράγματα και για τουλάχιστον 6 μήνες το έκανε από ό,τι φαίνεται και του δημιουργούσε συνεχώς διάφορα θέματα με την υγεία του. Ο άνθρωπος τώρα πού να πάει το μυαλό του, πού να σκεφτεί ότι κάτι τέτοιο συμβαίνει και όντως όταν είχε τα ύποπτα συμπτώματα πήγε, είδε υλικό αποκατάστημα που είχε πάει νωρίτερα πριν από αρκετό καιρό προκειμένου να συζητήσουνε και ζήτησε να πάει στην τουαλέτα. Είπε πάω στην τουαλέτα και είδε από το υλικό της κάμερας από το εστιατόριο ότι του έβαλε κάτι και από εκεί άρχισε να δουλεύει το μυαλό του και έστησε αυτή την παγίδα και συνελήφθη και ο πατέρας της κυρίας και η μητέρα της κυρίας. Απίστευτο πράγματα, έτσι. Συμβαίνει απίστευτο πράγματα. Ελπίζω να είναι καλά ο άνθρωπος. Εντάξει, τον νευρικό κλονισμό τον γλίτωσε τουλάχιστον, γιατί ήταν με τη συγκεκριμένη